0: που σκόραρε ο Ζούμκοφ. Αυτή την πολύ καλή συνεργασία των επιθετικών της ΑΕΚ. Θα κρατήσω και την καλή εικόνα του Ρότα, γιατί η ΑΕΚ έπαιξε πάρα πολύ από δεξιά στο πρώτο ημίχρονο. Γενικότερα κρατάω μόνο το πρώτο ημίχρονο, γιατί στο δεύτερο, λόγω των απουσιών, δεν έπαιξε ο Γιώβης, δεν έπαιξε ο Ζήνη, δεν υπήρχαν επιθετικοί. Αναγκάστηκε δηλαδή ο Νίκολιτς στο δεύτερο ημίχρονο να παίξει με τον Καλοσκάμι και τον Σαχαμπό στην επίθεση. Και τον Ψιρόπουλο, τον κεντρικό αμυντικό, τον νεαρό, να είναι στα χαφ. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να βγουν πάρα πολλά συμπεράσματα. Έχει πολύ δρόμο η ΑΕΚ ακόμα. Οι μικροί τη, για του οποίου περιμένουμε πράγματα, έχουν και αυτοί πολύ δρόμο. Ο Χρυστακόπουλος, για τον οποίο και γίνεται και κουβέντα, το παιδί έχει ακόμα πολλά ψωμιά να φάει για να μπει στην εξίσωση, να μπορεί να λογίζεται πίσω από τον Ρότα δεξιό μπακ τη ΑΕΚ. Ο Γεωργίεφ έπαιξε στόπερ, δεν πιέστηκε και ιδιαιτέρω. Γενικότερα δεν κρατάω πολλά πράγματα από το φιλικό. Περισσότερο θα κρατήσω τις δηλώσεις του Νίκολιτς που μας δείχνουν το δρόμο, αυτά που έχουμε περιγράψει το τελευταίο διάστημα και μπορούν να μας πούνε πάρα πολλά για τις μεταγραφές που θέλει να κάνει η ΑΕΚ το προσεχές διάστημα.
1: Για πες κάποιες από αυτές.
0: Ο Σέρβος είπε ότι η ΑΕΚ έχει στόχο μέχρι το, αν δεν υπάρχει κάποια αποχώρηση, παύλα πώληση, ποδοσφαιριστή της, να κάνει 2-3 κινήσεις μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Το άφησε θολό γιατί περιμένει αξιολογία ακόμα τους παίκτες στην προετοιμασία και αυτό είναι το ορθόν. Αυτούς που έχει πάρει μαζί του τους δουλεύει και θέλει να τους δει. Δεν μπορεί να πει δημοσίως ότι θα πάρω αυτόν, θα πάρω εκείνον, ενώ έχει παίκτες που τους τεστάρει. Από το ρεπορτάζ βγαίνει πάντως ότι η ΑΕΚ θα πάρει κεντρικό αμυντικό και επιθετικό χαφ, οι δύο σίγουρες μεταγραφές. Εγώ έχω αφήσει μέσα στο καλοκαίρι και το ενδεχόμενο να πάρει και αριστερό μπακ, γιατί αυτό που σταθερά διαπιστώνουμε είναι ότι ούτε ο Πίλιες ούτε ο Πενράις αυτή τη στιγμή μπορούν να ανεβάσουν το επίπεδο της ΑΕΚ στο αριστερό άκρο. Παρ' όλα αυτά, ο Νίκολης με τον Ριμπάλτα επιμένουν ότι με αυτούς τους δύο ξεκινάει
1: Τάσο,
0: το καλοκαίρι της
1: ΑΕΚ. Κάποια στιγμή, λέγαμε για. Είχε υποθεί τουλάχιστον από επίσημα χείλη τέσσερις παίκτες. Εσύ τότε είχες πει ότι πάει ίσως και για παραπάνω. Μάλλον για αυτό το σενάριο πηγαίνουμε τώρα, έτσι. Το παραπάνω. Γιατί βλέποντας πράγματα, προφανώς προσαρμόζεται και ο Ριμπάλτα με τον Νικόλιτς και βλέπει ότι θέλει ενίσχυση.
0: Είχαν πει για τέσσερις ποδοσφαιριστές στην αρχή, σας είχα πει για παραπάνω. Ήδη έχει κάνει τρεις κινήσεις η ΑΕΚ. Ζούμπκοφ, Χάρινεν και τον Αλεξίου.
1: Και αν θέλει δύο-τρεις ακόμα.
0: Τον ξεχνάμε τον Αλεξίου γιατί δεν έπαιξε χθες. Ακόμα δεν έχει μπει στο ομαδικό πρόγραμμα προπονήσεων.
2: Δεν τον ξεχνάμε.
0: Από εκεί. Όχι, ο κόσμος ο πολύς τον ξεχνάει γιατί δεν τον είδε χθες στο φιλικό. Mm. Και επειδή δεν έχει μπει ακόμα και στο ομαδικό πρόγραμμα προπονήσεων, θεωρεί ότι η ΑΕΚ έχει κάνει μόνο δύο. Έχει πάρει και στόπερ η ΑΕΚ. Όταν θα μπει κανονικά στην εξίσωση στο στόπερ και ο Αλεξίου, τότε θα μετατεθεί πιθανότητα δεξιά ο Γεωργίεφ και θα έχουμε μια καλύτερη διάταξη στην άμυνα της ΑΕΚ. Έχει πάρει τρεις, θα πάρει σίγουρα δύο όπως είπε και ο Νίκολιτς, άρα πάμε στους πέντε. Εγώ πιθανολογώ θα είναι παραπάνω και βεβαίως έχουμε ανοιχτό και το ζήτημα του Πινέδα. Πάντως για αυτά που έχει πει ο Νίκολιτς, αυτό που γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ είναι ότι η ΑΕΚ, ο Ριμπάλτα δηλαδή, στο μεταγραφικό κομμάτι που είναι ο επικεφαλής και αυτός ασχολείται με τους ποδοσφαιριστές που έρχονται, έχει στοχεύσει σε κεντρικό αμυντικό. Είναι σε πολύ καλό επίπεδο οι επαφές. Το μεταφέραμε και μέσα στο Σαββατοκύριακο το ρεπορτάζ για τον κεντρικό αμυντικό. Επειδή είμαστε στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας που αξιολογούνται οι παίκτες, κάπου εδώ θα τελειώσει και η αξιολόγηση, γιατί η ΑΕΚ θα είναι εδώ μέχρι το Σάββατο και νομίζω ότι μετά θα βάλει μπρος για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Δεν νομίζω ότι μπορεί από την αξιολόγηση να προκύψει κάτι διαφορετικό για το κέντρο της άμυνας και για το δεξιάκρο της άμυνας επίσης με τον νεαρό τον Χρυστακόπουλο. Το πιθανότερο είναι να μετατεθεί εκεί ο Γεωργίεφ και η ΑΕΚ να πάει στον κεντρικό αμυντικό που πλέον θα κάνει του στόπερ 5, Μουκουντή, Ρέλβας, Αλεξίου, τον κεντρικό αμυντικό που θα έρθει και τον Βίντα. Και μια που πάει για τον Βίντα, διαπιστώσαμε γενικότερα στην προετοιμασία, διαπιστώνουμε ότι τα χρόνια έχουν περάσει, έχει βαρύνει αρκετά. Δεν μπορεί να λογίζεται πολύ μπροστά στο rotation της ΑΕΚ, είναι πολύ πιο πίσω για λιγότερα παιχνίδια. Αλλά βεβαίως βοηθάει πάρα πολύ με την εμπειρία του, με την καθοδήγηση και στα αποδυτήρια της ΑΕΚ. Η άλλη μεταγραφή θα είναι επιθετικός χαφ, με χαρακτηριστικά που άφησαν πίσω Ζωάο Μάριο και Περέιρα φεύγοντας. Για τον Ζωάο Μάριο, αν η ΑΕΚ δεν έχει αποκτήσει χαφ μέχρι να υπάρχουν οριστικές εξελίξεις, αφήνουμε ένα μικρό παράθυρο ανοιχτό. Μήπως είναι αυτός ο εκλεκτός, γιατί είχε πάρα πολύ καλή συνεργασία με την ΑΕΚ και τον Νίκολιτς και ήξερε πάρα πολύ καλά το ρόλο του μέσα στο γήπεδο και έδωσε πράγματα πέρα και από το γκολ του πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό. Έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα ο Ζωάο Μάριο. Ωστόσο, το μεγάλο αγκάθι αυτή τη στιγμή στο καλοκαίρι όλων στην ΑΕΚ, να το πω έτσι, είναι ο Πινέδα. Και χθες δηλαδή στο γήπεδο είχε πάνω από 200 οπαδούς της ΑΕΚ. Είχαν έρθει από Ολλανδία, από Γερμανία, από το Λονδίνο, κάποιοι ταξιδιώτες και από την Ελλάδα. Όλοι ασχολούνται με τον Πινέδα. Αν θα συνεχίσει στην ΑΕΚ ο Πινέδα, και από τις δηλώσεις που έκανε και ο Νίκολιτς, τονίζοντας ότι δεν είναι στο χέρι μας η υπόθεση Πινέδα, γιατί έχει μόλις ένα χρόνο συμβόλαιο. Υπάρχει και αυτή η ρήτρα και είναι ανοιχτό. Σας έχω πει εδώ και πάνω από μια εβδομάδα ότι είναι δύσκολο το θέμα του Πινέδα. Είναι μια δύσκολη εξίσωση και συνεχώς το βρίσκουμε μπροστά μας. Και μιλώντας και με τον Νίκολιτς, αν δεν ξεκαθαρίσει η υπόθεση Πινέδα, δυσκολεύει πάρα πολύ το πλάνο του στα ΧΑΒ, διότι θα πρέπει να δει τι έχει στα χέρια του, κυρίως στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Για τον Πινέδα, αυτή τη στιγμή, αν έπρεπε να δώσω πιθανότητες, θα το κράταγα στο 50-50 για το τι θα γίνει στο τέλος του καλοκαιριού. Ο Πινέδα θα επιστρέψει σε λίγες ημέρες στην Αθήνα για να ενσωματωθεί με την ομάδα και να έρθει εδώ ξανά στις 23 Ιουλίου για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, εκτός αν έχουμε εξελίξεις μέχρι τότε και όπου εξελίξεις την αποχώρησή του για να επιστρέψει στο Μεξικό. Η Μοντερέι ενδιαφέρεται, η Μοντερέι επιμένει με τον τρόπο της. Και σας είχα πει πριν λίγες ημέρες ότι το πρωτάθλημα στο Μεξικό αρχίζει 19 Ιουλίου και από την πλευρά της και η μεξικανική ομάδα θέλει να τελειώσει, θέλει να κλείσει το θέμα. Ο Αλμέιδα τον έχει ζητήσει και όσο περνάνε οι μέρες πιστεύω θα πιέσει και περισσότερο η Μοντερέι για να τελειώσει το θέμα. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για άλλο άξονα στην ΑΕΚ, με Πινέδα και χωρίς Πινέδα.
2: Εγώ λέω ότι μιλάμε για άλλη ομάδα.
0: Άλλες εποχές θα το έλεγα αυτό πάρα πολύ σωστά, Βασίλη, όχι στην τωρινή ΑΕΚ. Διότι έτσι όπως έχει δομηθεί το πλάνο από τον Νίκολιτς και με τον Κάρινεν και με τον Μαρίν, δεν είναι ότι η ΑΕΚ μένει ξεκρέμαστη αν έχουμε το χειρότερο σενάριο με τον Πινέδα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ του έχει κάνει και μια πολύ καλή πρόταση ανανέωσης που ενδεχομένως να φτάσει και τα 2 εκατομμύρια ευρώ πάγιες αποδοχές συν τα πολλά μπόνους. Οπότε αφήνουμε και αυτό το σενάριο αν ο Μεξικανός αποδεχτεί και έχουμε μια τριετή επέκταση μέχρι το 2030 στο συμβόλαιό του. Βεβαίως, χωρίς τον Πινέδα, η ΑΕΚ θα πρέπει άμεσα με πολλά χρήματα να βγει στην αγορά και να αναζητήσει έναν εισάξιο ποδοσφαιριστή. Δεν νομίζω ότι. Γενικότερα, έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί οι εποχές στην ΑΕΚ που έφευγε ένας παίκτης και διαλύονταν το σύμπαν και γκρεμιζόταν το αγωνιστικό πλάνο. Βεβαίως, ο Πινέδα είναι ο MVP του πρωταθλήματος. Ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ σταθερά τα 4 τελευταία χρόνια. Αλλά νομίζω ότι έτσι όπως το έχει ο Νίκολιτς στο μυαλό του και ο Ριμπάλτα στο πλάνο του, γιατί έχει κάνει ήδη προεργασία στο σενάριο που φύγει ο Πινέδα για να προχωρήσει η ΑΕΚ στην απόκτηση ΧΑΦ, νομίζω ότι πολύ γρήγορα θα είναι έτοιμη η ΑΕΚ να αναπληρώσει το πιθανό κενό του Πινέδα. Μην
1: δεν
0: το πληρώνει
1: μπορεί
0: που θα φύγει.
1: Να μην το έχει απλώς ήδη σκεφτεί και ήδη δουλέψει. Εδώ το κουβεντιάζουμε εμείς τόσο καιρό τώρα. Φαντάζομαι ότι έχει κάνει ο Ριμπάλτα και ο Νίκολιτς όσον αφορά αυτό το συγκεκριμένο σενάριο. Γιατί ακόμα και τώρα να φύγει, θα πρέπει, μάλλον ακόμα και τώρα να μην φύγει, θα πρέπει σιγά σιγά να σκεφτεί την διάδοχη λύση. Λοιπόν, περίμενε λίγο, Τάσο, δεν ολοκληρώσαμε ακόμα. Διονύση, σε αποχαιρετώ.
2: Θες κάτι άλλο? Δύο πινελιές στην αφή. Ναι. Η πρώτη είναι πριν από λίγο ένα δημοσιογράφος της Μάρκα λέει ότι ο Κορδόν δεν θα πάει τελικά στον Ολυμπιακό και ότι εξετάζει προτάσεις και άλλων ομάδων. Εξίσου να είναι αυτό που είπαμε, δεν μπορεί να έχει ένα περιφερειακό ρόλο και όχι σαν επίσημο πόστο. Και το δεύτερο είναι ότι επειδή βλέπω πολλούς που έχουν αγωνία για τις εκλογές Μαρινάκη και Αλαφούζο ενώπιση της Λίγκας. Που εκτιμούν ότι θα γυρίσει ο Πανετολικός. Πριν από λίγη ώρα από ο Παναθηναϊκός και έδωσε τον προδρομή της στο Πανετολικό. Έτσι.
3: Ο Πανετολικός είναι με.
1: Στην πλευρά του Αλαφούζου.
3: Στις πρώτες εκλογές.
2: Όχι, έχουν πολύ ομάδα που ψηφίσει. Ότι αύριο θα γυρίσει, θα ψηφίσει λευκό κτλ. Δηλαδή, εγώ όπως τα βλέπω τώρα, βλέπω 7-7 και αύριο.
3: Πρόβλημα μεγάλο.
1: Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση?
3: Πέναλτι.
2: Κοίταξε, θα πω κάτι.
3: Θα για
2: πρόταση το Μίλεν, ρε φίλε. Υπάρχει, θα κάνω από ένα χρόνο.
3: Δεν επιβεβαιώνεται αυτό μέχρι τώρα.
1: Από ένα χρόνο.
3: Δεν επιβεβαιώνεται. Θα σου πω αύριο το πρωί. Θα σου πω αύριο το πρωί αν επιβεβαιωθεί. Πάντως το να μείνει η Κάτια, η Κοξενογλού, μου φαίνεται δύσκολο. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι πολύ υπέρ στο να μείνει η Κάτια.
2: Όχι, γιατί θεωρεί ότι είναι στον μπλοκ και ο
3: Γιατί θεωρεί ότι είναι στον μπλοκ Ολυμπιακού. Ότι ναι, αυτό. Δεν είναι πολύ υπέρ. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ας αλλάξει κάποιος άποψη. Ναι, για να δοθεί λύση, γιατί βλέπω να πηγαίνουμε, δηλαδή θα γράψουμε ιστορία. Θα πάμε δικαστήρια για τον πρόεδρο του Super League. Θα γραφτεί ιστορία.
1: Αυτό περιμένουμε να γράψουμε ιστορία. Αυτό περιμένουμε να γράψουμε ιστορία.
3: Όχι, ρε,
1: έχει τύχει να μην έχουμε κήπεδο για τελικό κυπέλλου.
3: Συμφωνώ.
1: Έχει
3: τύχει να. Τώρα.
1: 100 πράγματα. Τώρα θα γράψουμε ιστορία.
2: Όταν το βράδυ έχει εκπομπή.
3: Έλα, τώρα είναι φίρμα. Μπακόπου θα βγει από Βασιλείου τώρα.
2: Φιέρωμα από Βασιλείου το βράδυ.
3: Τώρα εντάξει.
2: Είναι. Κανά παιδί στο Μουντιάλ και πώ όταν σε μια εβδομάδα ξέρει ότι είναι και αυτή εδώ εκπομπή. Κάτσε στην καρέκλα. Κάτσε στην καρέκλα.
3: Ναι, καθόμασταν 12 ώρα να δούμε Μουντιάλ.
2: Και άλλες εκπομπές βγαίνουμε και είμαστε έτσι.
3: Και σήμερα θα κάτσουμε 12 ώρα να δούμε τον Πακόπουλο στην Παπαβασιλείου. Δηλαδή
2: είμαστε
3: δεν υπάρχει τώρα.
2: Είμαστε έτοιμοι να ορμήξουμε.
3: Σαν να του ζητήσω αυτόγραφο.
1: Θέλω να πεις κάτι όμως. Ποιους έβαλε να μιλήσουν?
0: Τα φιλάρια. Στην Ολλανδία πιάνετε να σας δούμε.
3: Εννοείται.
2: Βέβαια. Θα σου στείλουμε web.
1: Φυσικά. Κάτσε δέστο. Κάτσε δέστο. Λοιπόν, Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις τελευταίες ερωτήσεις.
2: Συγγνώμη αν παραφέρθηκα.
3: Γεια σου, Διονύση.
2: Ήταν η τελευταία φορά που με είδατε στο στούντιο για φέτος.
1: Έλα, αύριο.
3: Αύριο
2: μεθαύριο. Τι αύριο
4: μεθαύριο. Θέλω να πας.
2: Αύριο εγώ...
4: Θέλω να πας.
2: Τα αντίο, τα...
4: Να ξεκουράσεις το μυαλό σου.
2: Τι? Και το κορμί μου μαζί έχω ανάγκη.
4: Και το κορμί
2: και έχω,
4: και
2: έχω
4: το
2: πει
4: σου.
2: Ότι θέλω να γυρίσω.
4: Θέλω να ηρεμήσεις γενικά.
2: Σαν το μακαρίτι του Ναμαέκη τον Νότιτζι στο χρώμα θέλω να γυρίσω.
3: Ωραίο.
2: Έχω βρει και μια ξαπλώστρα ωραία. Θα παθάμε πολύ. Άλλαξε. Δεν τελειώσαν αυτά με τα οργανωμένες παραλίες και τέτοια.
3: Ναι.
2: Με ομπρελίτσα και αυτά, θερμό και όλα αυτά.
3: Γιόλο.
2: Εποχές δύσκολες.
1: Σας περιμένουμε εκεί που είπαμε κύριε
3: Βρεμπέλη. Ειτήλα θέλω.
1: Πάμε. Λοιπόν, η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία. Το αναφέρω μια φορά ακόμα. Elabet, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 3 με 5 καθημερινά και στο ξεκίνημα της προτελευταίας εβδομάδας του back to back για την φετινή σεζόν είναι εδώ μαζί μας. Μπίλη, θέλεις κάτι να πεις?
3: Θέλω να πω ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο. Το Αθλέτικο έπιασε τα 100.000 στο Instagram.
1: Σωστά.
3: 100.000 followers.
4: Έτσι.
3: Μέσα σε, σε διάστημα 13-14 μηνών και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Πάμε να τους πολλαπλασιάσουμε.
1: Εννοείται.
3: Όπως και εδώ στο YouTube θέλουμε να τους πολλαπλασιάσουμε. Και φυσικά θέλουμε από εσάς ένα download στο app μας, athletico.gr. Έτσι.
1: Δώσε μου λίγο την καρτούλα, μιας και το λέει ο Βασίλης.
3: Ένα app που έχει και το κουμπάκι που δεν έχει κανένα άλλο, το οποίο είναι το Watch, όπου εκεί το πατάς, στη μέση είναι το Watch, κάτω στη μέση, όσοι κατεβάσετε το app και έχει εκεί πέρα όλα τα βίντεο που σίγουρα θέλετε να δείτε. Θέλετε να δείτε Mundial, πατάς Watch, έλατε. Βλέπεις. Θέλεις να δεις Μπακόπουλο,
4: έλατε.
3: Στο back to back, έλατε. Watch, βλέπεις. Θέλεις να δεις Μπακόπουλο στην Παπαβασιλείου. Πατάς Watch και βλέπεις.
1: Θες να δεις Βερβέλε Studio, δεν το ξέρεις.
0: Μπακόπουλος τώρα και σαν τρίκαλα.
3: Έτσι, θες να δεις Βότσικα με το παντελόνι που φοράει. Watch και τη βλέπεις.
1: Καπετανάκο,
3: όλα.
1: Καπετανάκο, θες να δεις Βερβέλε στο στούντιο, δεν τον ξαναδείς. Τώρα βγάζεις φωτογραφία.
3: Τζάνι,
1: να θυμάται που βρίσκεται.
3: Θες να δεις τον Τζάνι. Δεν τον βγάζουμε γιατί έχεις κατω...
1: Έλα,
0: ναι,
1: Μαριάννα.
0: Αυτό.
1: Μαριάννα, έλα.
3: Αυτό, Τάσο, συμφωνήσε.
1: Μαριάννα, έλα, έλα, κορίτσι μου, έλα. Για σένα χτυπάει η κουδούνα, έλα. Περίμενε, γύρω, γύρω, γύρω, γύρω. Μην περάσει από εκεί.
0: Αλήτης.
1: Πρόσεχε. Από εκεί,
3: λοιπόν, πάλι, να πω μέχρι να μπει η Μαριάννα ότι το ντέρμπι συνεχίζεται 7-7 θα είναι και αύριο.
1: Επιβεβαιώνεται. Ναι.
3: Η ΕΠΟ δεν θα ψηφίσει. Μα... Προσπαθούν να τους πείσουν να γίνει αυτό που είπε ο Διονύσης, που έχει γραφτεί. Δηλαδή, ένα χρόνο εσύ, κύριε Γιάννη Αλαφούζε, ένα χρόνο εσύ, κύριε Βαγγέλη Μαρινάκη, προς το παρόν δεν τους έχουν πείσει. Δεν κάνει κανένας πίσω.
1: Ναι.
3: Ό,τι βρέξει, γεια σας.
5: Γεια σας, Μαριάννα. Λίγο ό,τι κάνω.
3: Υπάρχει
5: κάντε
3: μια
5: λίγο ό,τι
3: κάνω.
5: Εσύ,
3: τι έγινε. Βάλτε μπροστά, ρε, τώρα.
1: Εντάξει.
3: Ξέρει. Μπροστά να φαίνεται, ρε.
5: Ευχαριστώ.
1: Εντάξει.
3: Μην, τώρα, όχι, ό,τι σήμερα. Κάνει, όχι να χτυπάμε.
1: Όχι να χτυπάς, εννοεί να τον φέρεις μπροστά, αυτό εννοώ. Ρε, τον έχετε πήξει τον άνθρωπο, στούντιο όλη μέρα.
5: Κώστα μου.
1: Πες τα, εγώ τα λέω.
4: Δεν θα μιλήσω.
5: Κάτι σου κάναν αυτοί, γιατί εγώ πριν που σε είδα, ήσουν πολύ καλά.
4: Δεν θα μιλήσω. Έχει πάρα πολύ χιόνι.
1: Μαριάννα,
3: πες την είδηση, πες την είδηση.
1: Κάτσε λίγο, περίμενε.
3: Να πει την είδηση, να πει την είδηση.
1: Ναι, πες τη.
4: Λοιπόν, ο Βίκτορ Κρίστιανσεν πέρασε με απόλυτη επιτυχία όλα τα ιατρικά τεστ και πριν από λίγο υπέραψε το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό.
5: Μόνο εμείς δεν θα περάσουμε ιατρικά.
4: Για την ανακοίνωση της απόκτησής του από τη Λέστερ με μορφή δανεισμού και οψιών, όπως έχουμε πει για τα επόμενα 4 χρόνια, είναι οι προϋποθέσεις που έχουμε πει, εκκρεμούν κάποιες διαδικαστικές λεπτομέρειες ανάμεσα στα δύο κλαμπ. Λογικά αργά το απόγευμα θα τον ανακοινώσει ο Παναθηναϊκός. Θα πούμε και λεπτομέρειες όταν θα έρθει η ώρα του Παναθηναϊκού στο τι έγινε το Σαββατοκύριακο με τον Κρίστιανσεν στις Ιταλίες κτλ. Οπότε η συνέχεια δικιά σας.
1: Τίποτα. Θέλω μόνο να ανακεφαλαιώσω και να βάλω κάποιους άξονες που έχουμε κινηθεί με τον Τάσο μέχρι τώρα για να μου πει αν θέλει να συμπληρώσει κάτι πάνω σε αυτά. Πρώτα απ' όλα, ένα παιχνίδι το οποίο δεν μπορούμε να βγάλουμε πολλά συμπεράσματα ακόμα. Θα υπάρξουν και άλλα φιλικά εννοείται, αλλά μπορούμε να πούμε ότι είναι μια περίοδο.
0: Πολύ ξύλο.
1: Αυτή...
0: Πολύ ξύλο.
1: Πολύ ξύλο εκεί,
0: Ναι, πολύ ξύλο, πολύ ξύλο. Ήρθαν οι Ολλανδοί ορκισμένοι μέχρι που του έπιασε από το λαιμό ο Βίντα.
1: Ναι, τέτοιο θέλει μέσα εκείνη την ώρα.
3: Ναι.
1: Για να καθαρίσει. Και τον Άμραμπατ που ήρθε να δει την ΑΕΚ, αν τον έβαζε μέσα, θα ήταν πολύ καλό σε αυτό το κομμάτι που αναφέρεις. Έτσι.
0: Να κλείσω μόνο ένα θεματάκι για τον Πινέδα, να σας δώσω μια τελευταία πινελιά που είναι πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Μισό λεπτό. Για τον Άμραμπατ, μην μπερδευτείτε. Δεν εννοώ αυτόν που κάνει 20 εκατομμύρια τώρα και τον κοιτάζουν και κάνουν διαπραγματεύσεις με την πλευρά της τουρκικής ομάδας. Λέμε για τον αδερφό του που έπαιζε στην ΑΕΚ και λέμε για έναν πολύ καλό στα δικά μάτια που έφυγε και νωρίτερα από ό,τι θα πρέπει, ίσως. Ο Άμραμπατ που βρέθηκε στην προετοιμασία. Το λέω καλά, αδερφέ μου.
0: 40 χρονών έφτασε. Τι νωρί, πόσο
1: βγαίνει. Εντάξει, και 38 μπούλινγκ του έκανε στην δεξιά. Λοιπόν, έλα, πες μου τώρα για τον Πινέδα.
0: Για τον Πινέδα, μια τελευταία πινελιά είναι ότι η ΑΕΚ δεν συζητά για λιγότερα χρήματα από την ρήτρα των 8 εκατομμυρίων ευρώ. Απλώς θα αφήσω στο τραπέζι ότι η Μοντερέι μπορεί να επανέλθει σε αυτό το κομμάτι με διαφορετικό τρόπο καταβολής των χρημάτων. Το κρατάμε αυτό και ίσως έχουμε εξελίξεις τις επόμενες ημέρες για αυτό το θέμα.
1: Δηλαδή μπορεί να έρθει μια προσφορά, πάρε όλα τώρα τα λεφτά, παράδειγμα, πάρε όλα τα λεφτά τώρα. Και δεν είναι 8, είναι 6.
0: Δύσκολο. 8 εκατομμύρια σε μία δόση είναι πολύ.
1: Μισό. Σου λέω τώρα εγώ ένα υποθετικό σενάριο.
4: Να δώσει πάρε λιγότερα. 6, μισό, ναι. Αλλά κασέρι.
1: Αλλά κασέρι. Το κάνει η ΑΕΚ, α πούμε.
4: Ναι.
0: Λιγότερα.
1: 6,5.
0: Δεν νομίζω.
4: Εγώ νομίζω ότι ο Τατάς θέλει να μας πει 8, αλλά μπορεί σε δύο δόσεις.
1: Σε δύο δόσεις.
4: Σε τρεις, ναι. Δεν ξέρω τώρα, θα μπορούσε να συμφωνηθεί. Ναι. Θα μπορούσε.
0: Ας το κρατήσουμε
4: να...
0: στο τραπέζι γιατί μπορεί
4: ναι,
0: να έχουμε εξελίξει
4: σαν
0: το προσεχέ διάστημα σε αυτό με τον Πινέδα.
4: Ναι.
1: Λοιπόν, να πω για, για την Augsburg που στέλνουν φίλοι ότι τώρα ανακοίνωσε αριστερό μπακ.
3: Ωραία.
1: Άρα αυτά που κουβεντιάζουμε έχουν όντως μεγαλύτερη ουσία και βάση για το τι θα γίνει με τον Γιάννουλη.
4: Θα αρχίσει να κουνιατσουλάει το πράγμα.
1: Ναι, θα αρχίσει κάποια στιγμή, είτε για τη μία πλευρά τον Ολυμπιακό, είτε για τον ΠΑΟΚ, είτε αυτό τώρα που είπες, Premier League ρε φίλε είναι κάποιες ομάδες. Δηλαδή, γιατί να μην πάει τώρα.
3: Ναι.
1: Θα μου πεις όταν έχει αποφασίσει να γυρίσει ο άνθρωπος πίσω, γιατί να πάει. Ρευστό ακόμα. Κύριε Τάσο, μια κουβέντα μόνο. Ρε φίλε, εγώ το διάβασα, στενοχωρήθηκα πάρα πολύ για το παλικάρι 43 χρονών τον Μανού, τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Δεν είχε κάνει ντόρο, δεν το θυμόμαστε σε πολλά παιχνίδια, 15 συνολικά είχε παίξει. Αλλά ένα νέο παιδί τώρα, ρε φίλε, φύγε από τη ζωή.
0: Τη σεζόν 2007-2008 είχε αγωνιστεί στην ΑΕΚ, δανεικός από την Μπενφίκα. Πραγματική σφαίρα στο γήπεδο. Όχι τόσο ποδοσφαιρικός, όσο στιβικός, να σου πω την αλήθεια. Δεν μπορούσε να μπει σε τακτικές και σε καλούπια. Στην ΑΕΚ δεν άφησε το αποτύπωμά του, είναι η αλήθεια, αλλά είναι πολύ στενάχωρο να φεύγουν νέοι άνθρωποι, είτε είναι ποδοσφαιριστές, είτε είναι σε οποιαδήποτε άλλο χώρο. Και πραγματικά είναι πολύ κρίμα. Και στην ΑΕΚ, αρκετοί που έχουν μείνει από τα παλιά χρόνια τον γνώριζαν. Πολύ καλό παιδί. Και ο Εντίνιο άφησε ένα μήνυμα, ο παλιός του συμπαίχτης στην ΑΕΚ, ότι έφυγε ένα κομμάτι από την καρδιά του με τον χαμό του Πορτογάλου, παλιού του συμπαίχτη στην ΑΕΚ.
1: Μάλιστα. Δεν έχω κάτι άλλο. Τον θέλετε κάτι άλλο, Τάσο? Όχι. Μαριάννα,
0: να σου κλείσω λίγο το μεταγραφικό.
1: Ναι.
0: Να σου κλείσω λίγο το μεταγραφικό.
1: Φυσικά.
0: Μόνο, θέλω.
1: Γι' αυτό ζω, ναι.
0: Ότι για τα χαφ, αν έχουμε εξέλιξη με τον Πινέδα, είτε με εξέλιξη με τον Πινέδα, είτε και χωρίς από εγώ, μήπως μέσα μέχρι και το τέλος μεταγραφικής περίοδου ανοίξει κουβέντα και για αμυντικό χαφ έξτρα στην ΑΕΚ, στις λύσεις, για τον άξονα. Ο Σαχαμπό φαίνεται πολύ επιθετικό χαφ. Δεν είναι τόσο εξαρο-οχτάρι, είναι περισσότερο οχτάρο-δεκάρι και το είδαμε και χθες με τις κινήσεις του και τις επαφές του. Ο Μάνταλος έχουν περάσει τα χρόνια, πάει στην κατηγορία Β, έχει κάποιες καλές ιδέες, έχει ποδοσφαιρική ευφυΐα, αλλά πλέον για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο ο Μάνταλος για το πώς θέλει να παίξει πλέον η ΑΕΚ. Για το κομμάτι του Άμραμπατ που είπες πριν, σήμερα το πρωί έκανε την επίσκεψη ο Νορντίν Άμραμπατ προπονητικό κέντρο που προετοιμάζεται η ΑΕΚ στο Apeldoorn της Ολλανδίας. Χαιρέτησε τους πάντες, έκανε χαμό γιατί είναι και πολύ πλακατζής. Το ρωτάγανε όλοι πότε θα σταματήσει, είπε ότι θα στοιχήσει για ακόμα ένα χρόνο το ποδόσφαιρο.
4: Τι παίζει τώρα.
0: Σφίγγα για τον αδερφό του, κουβέντα.
1: Ναι. Λογικό.
0: Παίζει στο Μαρόκο, έχει επιστρέψει στην πατρίδα του. Θα συνεχίσει για ακόμα ένα χρόνο όπως μας είπε.
4: Ράζα Καζαμπλάνκα.
0: Και έκανε και δηλώσεις στα παιδιά που είμαστε εδώ πέρα ότι του λείπει πάρα πολύ η ΑΕΚ και η Νέα Φιλαδέλφια και η γενικότερη ατμόσφαιρα που υπήρχε στο κλαμπ τα τελευταία χρόνια. Γιατί αγωνίστηκε 4 χρόνια στην ΑΕΚ. Δεν είναι λίγα. ήταν και πριν το νέο γήπεδο. Είχε παίξει και στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και αμέσως μετά που θα τελειώσει η εκπομπή θα ανέβει μια συνέντευξη στο Αθλέτικο του Γεωργιέφ, ο οποίος μας εξηγεί πράγματα για τη θέση του, που του αρέσει να παίζει και πού αλλού μπορεί να βοηθήσει και νομίζω ότι είναι χρήσιμο για την δημόσια σφαίρα στην ΑΕΚ για να ξέρουμε τι λένε και οι ίδιοι παίκτες για το πού τους χρησιμοποιούν οι παίκτες και πού μπορούν να βοηθήσουν.
1: ΑΕΚ φοιτητές 15 εβδόμου, μεθαύριο δηλαδή, οπότε θα δούμε και το επόμενο φιλικό τότε. Ευχαριστώ πολύ, Τάσο.
0: Την Τετάρτη, 8 η ώρα Ελλάδος. Το φιλικό με τη Φύτεσε.
3: Τετάρτη ώρα ξυνάγουμε να βρούμε μπάλες. 7 Παναθηναϊκό, 8 ΑΕΚ, 10 Αργεντινή ή Αγγλία.
4: 7 Παναθηναϊκό, να το στείλω.
1: Ναι, έχει όλα.
3: Χειμωνιάτικη Τετάρτη.
1: Λοιπόν, Τάσο, ευχαριστώ και πάλι.
4: Ένα βήμα από το να κάνει κομπίνο ο Μακόπουλος την Τετάρτη.
1: Πάμε. Ναι.
3: Η κυρία Μαριάννα έχει μία θλίψη στο βλέμμα. Τι της έχετε κάνει?
5: Όσο πλησιάζουμε προς την άδεια θα μου φεύγει όμως. Μου έχει μείνει από το χειμώνα.
1: Επειδή έρχεσαι για δουλειά, έχει θλίψη.
5: Ναι, ρε, στη Βασιλικά που φτάνει νιώθω.
1: Ακούει κανείς εδώ σε αυτό το κτίριο.
5: Ακούει κανείς αυτό το κτίριο, αυτό να ρωτιέμαι.
3: 5, 13, 24. Ναι. 32, 33. Και Τζόκερ το 17.
1: Εντάξει.
3: Και έλυσε το πρόβλημα.
1: Κάτσε, δεν έγραφα, ρε.
5: Πω, δεν.

0: Θες να στα σημειώσω εδώ.
1: Ναι.
0: Εδώ.
2: Θες κάνει και ένα κύβο.
0: Ωραία.
1: Αυτό θα το πιει κάποιος.
3: Ετοιμή.
0: Πιες το.
3: Ετοιμή. Πάμε να τρέξουμε λίγο.
1: Βέβαια. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τι λέξη θα πούμε, γιατί έχουμε να δώσουμε 30 ευρώ.
3: Η λέξη είναι Joker.
1: Α, βέβαια.
3: Η λέξη είναι Joker.
1: Joker και 30 ευρώ από το eFood.
3: 30.
1: 30.
3: Ωραία. Γράψε τη λέξη Joker από τώρα για ένα λεπτάκι. Το κάνω και εγώ τη ρύθμισή μας εδώ. Ωραία.
1: Ο admin.
0: Ο admin. Τι έβαλε admin. 4.728 νικητές στο Joker.
3: Δεν έχεις υπολογίσει το action. Έχουμε και από εκεί.
1: Τίποτα, τίποτα.
3: Λοιπόν, πάμε, πάμε, πάμε. Ωραία. Joker γράφει ο κόσμος εδώ. Ωραία. Για να κερδίσει ένα ωραίο κερασματάκι από εμάς μέσω του eFood. Και θα ήθελα να δούμε και τον ετήσιο διαγωνισμό. Μάλλον το διαγωνισμό για
1: τον
3: τα προνόμια.
1: Για την ετήσια.
3: Για έναν ολόκληρο χρόνο. Το λες πολύ καλύτερα από μένα. Παίζουμε πιο τρόπο.
1: Κάνουμε follow στο Instagram eFoodGR, athletico.gr, like στο post και mention ένα φίλο ή μία φίλη. Και στην τελευταία εκπομπή που θα είστε με τα ωραία που καμισάκια, εύχομαι.
3: Ναι.
1: Θα έρθω εγώ εδώ να βγάλουμε και 10 νικητές για συνδρομή Food Pro.
0: Ελάτε.
3: Θα δώσουμε και
1: το... Ήταν το καλύτερο. Αυτό
3: Σαρσέ, την έχεις πάλι τη φωτογραφία. Την έχεις πάλι τη φωτογραφία. Για δώστε μας πάλι.
1: Συγκλονιστικό που κάμισα.
3: Δώστε μας πάλι.
1: Κάπως πρέπει να σε φτιάξουμε λίγο να μαυρίσουμε.
4: Η Μαριάννα ξέρει τι προσπαθεί να κάνει. Μουσική να μας βάλει να φορέσουμε αυτά που κάμισα. Να μας κυνηγάει σε όλη μας τη ζωή αυτή η εικόνα όπως κυνηγάει τη Μαριάννα σε όλη τη ζωή. Η εικόνα από τα ζουζούνια.
1: Ναι, δεν μπορώ. Μόνο εγώ.
3: Λοιπόν, φτάνει με τη φωτογραφία. Άλλωστε η τελευταία εκπομπή αργεί για εμάς εδώ ακόμα. Για το Βερβελέ έχει
0: και γενικά διακοπές να βγουν.
3: Σταματάμε να στέλνουμε Joker.
4: Γι' αυτό με το Βερβελέ θα κάνω ΕΔΕ. Να,
3: να κάνεις. Φυσικά. Εγώ μαζί σου. Θα καταθέσω υπέρ σου. Όχι υπέρ σου, υπέρ της εκπομπής. Θέλω να θυμίσω λίγο αυτό το δώρο που είπαμε νωρίτερα για τελευταία φορά σήμερα. Είναι αυτό που θα κληρώσει η Μαριάννα στις 24 του μήνα επίσης, την τελευταία εκπομπή. Η Sky Telecom μας δίνει αυτό το πολύ ωραίο τηλέφωνο, το Mist Blue. Με follow 3 λογαριασμούς, κύριε Γούλη, έτσι.
0: Και τους τους.
3: Sky Telecom Αθλητικό Action 24. Like στο post και mention φίλε φίλοι στα σχόλια την. Όχι αυτή την Παρασκευή, την επόμενη.
1: Παρά λίγο να μου το κάνετε με σαν ανατολικό το χρώμα. Αν είναι μίστη, αν είναι μίστη, αν είναι μυστή, αν είναι.
0: Μίστη,
3: μου το στείλε όμω. Μου το στείλε.
1: Μίστη.
3: Τέλο τα Τζόκερ. Και γράφουμε λότο. Όχι, πλάκα κάνω. Λέγε. Λέγε. Κλήρωσε.
0: Κάποιο λίγο.
1: Εσύ που έχει γυρίσει φρέσκο από διακοπέ, είσαι ξεκούραστο.
2: Δεν έχω μαυρίσει καθόλου σαν και εσένα.
1: Έχει με. Σαν και εμένα, όχι.
3: Πε το.
0: Γατάκια, περιμένω να γυρίσω εγώ από διακοπέ.
1: Σταμ Καλ 7842.
3: Σταμ Καλ 7842.
1: Βέβαια, να μας στείλει ο άνθρωπος στο Instagram του Αθλέτικο, ναι. Να πάρει τα κουπονάκια του, γνώμη μου, ας τα κρατήσει για τον τελικό.
3: Λοιπόν,
1: θα έλεγα okay. Εγώ τώρα έτσι.
3: Ναι. Θέλω να στείλω ένα ωραίο μήνυμα σε Βαγγέλη Καιρό. Και καλή επιτυχία σε αυτό που ξέρουν τα παιδιά αυτά. Του συνάντησα στο Φλίσβο κάτω. Είχα πάει, όχι, όχι. Μας παρακολουθούν καθημερινά, κυρίως Ήρο.
1: Μπράβο,
3: λέει τον Βαγγέλη.
1: Ορίστε που αναρωτιέστε.
3: Οπότε καλή επιτυχία σε αυτό που προσπαθείτε και κάνετε κλπ.
1: Καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία. Καλά. Ολόψυχα.
3: Πάμε τώρα. Μαριάννα, θα φύγεις.
1: Έλεγα ναι, περίμενα να με στείλεις εσύ.
3: Φεύγει ο Χαλκ Χόγκαν. Και πάμε στα του Παναθηναϊκού.
2: Γεια σου, Μαριάννα.
3: Ο Σαββόπουλος σε λίγο θα τον βγάλουμε στον αέρα, αλλά προς το παρόν να ξεκινήσουμε με τον κύριο Γούλη. Τι γίνεται, νομίζω τώρα από πλευράς, βλέποντας όλα τα άλλα ρεπορτάζ, πώς νιώθεις μέσα σου.
0: Ηρεμία, γενικά.
3: Ηρεμία νιώθεις, βέβαια. Λογικό είναι ο Παναθηναϊκός να νιώθει ηρεμία.
0: Γιατί το έχει χειριστεί πάρα πολύ καλά και ο τεχνικός διευθυντής και ο προπονητής και ο Μπαλντίνη. Για την ώρα τα πράγματα πάνε νορμάλ και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά στον Παναθηναϊκό.
3: Και ο κόσμος είναι ψημένος.
0: Και ο κόσμος είναι πάρα πολύ ψημένος. Να πούμε λίγο για τον Κρίστενσεν, γιατί το πιάσαμε πριν, ενδεχομένως κάποιοι φίλοι να μην το προλάβανε. Υπάρχει αυτό που αναλύσαμε. Για να το βάλω όμως χρονικά.
2: Ουσιαστικά είναι παίκτης του Παναθηναϊκού.
0: Είναι παίκτης του Παναθηναϊκού. Η είδηση σε αυτό και δεν είχε βγει έως τώρα είναι ότι εφόσον ενεργοποιηθεί ο οψιόν με τους όρους που έχουμε πει, να παίξει το 50% των αγώνων με 45 λεπτά συμμετοχές και πάνω, θα ενεργοποιηθεί αυτομάτως και τετραετές συμβόλαιο δικό του. Δηλαδή στο 31, αυτό δεν ήταν γνωστό τώρα. Τετραετές.
3: Όντως δεν ήταν.
0: Και είναι σημαντικό γιατί αν παίξει στα μισά μάτς, σημαίνει ότι είναι καλά. Και ο Παναθηναϊκός θα πάρει με 4 εκατομμύρια ευρώ ένα παίχτη, τον οποίο πριν από 3 χρόνια έδωσε 14-2 η λίστα για τον πάρη του Κοπεχάγη.
3: Ο τρόπος που τον αποκτά είναι το ρίσκο ελελογισμένο, νομίζω έτσι.
0: Πάρα πολύ.
2: Ναι.
3: Είναι πολύ
2: τα
3: σημαντικό.
2: Κάνει καλά ο Κοτσόλης, παιδιά. Τα κάνει.
0: Σε αυτό το έχει κάνει καλά ο πάρα πολύ καλά. Και πρόσεξε, το έφερε εκεί που ήθελε, και αυτό είναι το σημαντικό. 7-8 ζητάγανε στην αρχή και ακόμα και στην οψιόν.
3: Ναι.
0: Και το ότι θα πάει με 4 και κάποιον ένα ενίκιο 500 χιλιάρικα μπροστά. Είναι μια κίνηση κανονική. Λοιπόν, να πούμε για τον ποδοσφαιριστή ότι το Σάββατο έφυγε από Αγγλία, πήγε

0: στην Ιταλία σε εξειδικευμένο κέντρο στη Βόρεια Ιταλία. Με άνθρωπο του Παναθηναϊκού, από το ιατρικό team του Παναθηναϊκού. Πέρασε τις εξετάσεις. Εκεί το βράδυ, αργά, όταν παίζαμε το φιλικό με την Grasshoppers, βγήκε ότι, παιδιά, εδώ τα έχει περάσει τα πρώτα τεστ, είναι ok, άρα έρχεται Ελλάδα. Έρχεται Ελλάδα, από το πρωί περνάει ιατρικές εξετάσεις, πέρασε μάλλον ιατρικές εξετάσεις στο υγεία για τον υπόλοιπο κύκλο, γιατί τώρα έκανε εξειδικευμένες εξετάσεις στο γόνατο στην Ιταλία. Έκανε όλα τα υπόλοιπα και η ενημέρωση που δίνει επίσημα ο Παναθηναϊκός είναι ότι έχει υπογράψει ήδη το συμβολίο του και από αύριο λογικά θα δηλωθεί στην Ευρώπη κανονικά, δεν το συζητάμε, θα ενταχθεί και στο προπονητικό πρόγραμμα των Πράσινων. Είχε ξεκινήσει προπονήσεις με τη Λέστερ. Έκανε με τη Λέστερ, δηλαδή δεν είναι ότι ξαφνικά σηκώθηκε από τον καναπέ του και πάει να πει σε ένα πρόγραμμα.
1: Και κανονικό πρόγραμμα, έτσι.
0: Και ήταν κανονικά με την ομάδα.
1: Ο Νίστρουπ χαρούμενος, ο Γουλής στα εύσημα σε αυτό να πω μόνο γιατί μια ολόκληρη εκπομπή με το λυσσασμένο κογιό είχαμε βγάλει, αν θυμάστε. Φα... Και επέμενε ο Γουλής ότι πιέζει και πιέζει ο παίκτης, ακόμα και όταν λέγαμε για τον Μάγκας, ότι όχι, άφηνε ένα παράθυρο, ότι μπορούσε
0: όχι,
1: να γίνει.
0: Ο Μάγκας ήταν ακριβώς, δεν ήταν ένα προπέτασμα καπνού. Ήταν ο παίκτης που θα πήγαινε πάρα πανταγκός. Αν έλεγε η Λέστερ, μάγκες, τι μου λέτε τώρα, εγώ δεν γυρίζω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά επειδή μάσησε λίγο η Λέστερ εκεί.
1: Είχε εστιάσει λέει... και σε αυτόν λίγο τον τύπο, ότι πιέζει πολύ και θέλει να πάει στον
0: Παναθηναϊκό. Και ήθελε να. Και θα τη έμενε αμανάτη. Αμανάτη. Θα τη έμενε ένα παίκτη που θα γκρίνιαζε νυχθημερών. Mm-hmm. Και δεν το θέλανε. Έγινε ένα deal που είναι προ το συμφέρον όλων. Και ο Παναθηναϊκός, εφόσον αυτό παιδί επανέλθει αγωνιστικά, όπω πιστεύει ο κύριο Νίστρουπ, θα είναι τεράστια υπόθεση να έχει ένα παίκτη με τέτοια μεταβολική αξία και είναι και καλό προσφερειστή. Το θέμα είναι να ήταν καλά. Εφόσον πέρασε ιατρικά και είναι καλά, θα τον δούμε και στο γήπεδο.
1: Αύριο θα βγεις.
0: Αύριο θα είμαι εδώ, στην εκπομπούλα μας, εκπομπάρα μας, πάλι στην εκπομπούλα μας.
1: Τα κενά που αφήνει, μου αρέσουν αυτά τα ατμοσφαιρικά.
0: Εκπομπάρα μας και πετάμε 8.30.
1: Πας Βιέννη.
0: Για Βιέννη. Πετάρτη θα δούμε το φιλικό 7 η ώρα Ελλάδος με τη Rapid, που είναι η πρόβα general. Εκεί πιστεύω ότι θα δούμε για 60 λεπτά και δεκάδα πάξη.
2: Ναι.
0: Σε μεγάλο βαθμό. Γενικά πήγε καλά και το προχθέσινο φιλικό. Εγώ δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια. Συνεχίζει να προοδεύει και να εξελίσσεται και να βγάζει πράγματα και να προσθέτει πράγματα ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι του. Με κάτω την μπάλα, χωρίς φανφάρες, χωρίς επάρση, χωρίς τίποτα που δεν θα υπήρχε λόγος να υπάρχει επάρση αυτή τη στιγμή. Είναι ένα σύνολο που δουλεύεται καλά. Έβαλε και άλλα πράγματα στο παιχνίδι του προχτές. Πέρα από την πίεση ψηλά, είχε μετά από ένα 15 λεπτό. Λίγο αναγνωριστικό να δούμε πώς παίζουν, γιατί και αυτοί πιέζανε ψηλά μέχρι να αρχίσει να σπάει ο Παναθηναϊκός στο pressing της. Έβαλε πολλούς περισσότερους παίχτες στο επιθετικό τρίτο. Και μπορεί να μην βρει και τον γκολ στο πρώτο ημίχρονο, να βρει και τα τρία στο δεύτερο. Αρχίζει πλέον και βρίσκεται η ομάδα. Και είναι κομβικό ότι γεννάει πρωταγωνιστές ο Νίστρουπ και έχει και αυτόν εδώ το δαιμονάκο. Επιτέλους να βλέπουμε αυτά για τα οποία μας έλεγαν οι Κροάτες από την πρώτη μέρα
1: που παίζει
0: ο Παναθηναϊκός. Για τον Αντριάνο Γιάνκουσιτς, ο οποίος ήταν εξαιρετικός. Όχι μόνο επειδή είχε δοκάρει τη σουτάρα, ούτε ότι έβαλε πολύ ωραίο γκολ.
1: Μισό λεπτό, έχεις εικόνα γι' αυτό.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Για πες μου.
3: Ήταν το πρώτο φιλικό που είδα.
0: Ναι. Το δες. Ωραία.
3: Ναι.
1: Το ρωτάω με τον Βασίλη, γιατί ήταν άνθρωπος και ξεκουράζαμε τα παιδιά. Γι' αυτό.
3: Έχω εικόνα. Okay. Καταρχάς θα ξεκινήσω από εκεί που τελείωσε ο Κώστας. Ότι δεν ξέρω ο Ράφα Μπενίτεθ τι ακριβώς έβλεπε και δεν αξιοποιούσε το Γιάνκουσιτς. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή το παιδί μας έβγαλε τα μάτια προχθές και γενικά δείχνει πόσο καλά στοιχεία έχει και αυτό που λέει και ο Κώστας ότι οι Κροάτες επέμεναν για τον Πιτσιρικά ότι είναι πάρα πολύ ποιοτικός και το βλέπουμε. Και αυτό είναι και μια απάντηση σε όλους όσοι έλεγαν μέχρι και την τελευταία στιγμή γιατί ο Παναθηναϊκός δεν δίνει την ευκαιρία στον Ράφα Μπενίτεθ να κάνει και προετοιμασία και όλα αυτά, αλλά ας τα αφήσουμε πίσω μας αυτά.
0: Ακριβώς.
3: Γιατί αυτό...
0: και η φωτογραφία τελευταία που είδες δεν την έβλεψες ποτέ.
3: Ναι, νομίζω ότι είναι το πιο χαρακτηριστικό του φιλικού είναι ότι ο Γιάνκουσιτς όχι μόνο μπορεί να παίξει στον Παναθηναϊκό, μπορεί να είναι βασικός ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού.
0: Και να είναι επιδραστικότατος.
3: Και επιδραστικός. Ένα δεύτερο έχω να πω ότι οι περισσότεροι βλέπουμε τα θετικά. Είναι μια ομάδα η οποία σίγουρα θα εξελιχθεί και θα παίξει ένα ποδόσφαιρο που θα ικανοποιεί τον κόσμο της. Εγώ κρατάω ότι 13 Ιουλίου έχουμε σήμερα.
1: Σωστά.
3: Ναι. Είχαμε 11 το Σάββατο.
0: Σάββατο 11.
3: 11
0: 14.000 κόσμο.
3: Ο Παναθηναϊκός μετά από μια καταστροφική σεζόν που φλέρταρε στο να τον περάσει ο Λεβαδιακός, μάζεψε, γέμισε τη λεωφόρο σε φιλικό παιχνίδι, έχοντας πάρει ένα προπονητή 38 χρονών. Δηλαδή, αν του λέγαμε του Παναθηναϊκού τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, ότι θα τελειώσει τέταρτος και καταϊδρωμένος, θα φύγει ο προπονητής, θα έρθει ένας 38χρονος και στις 11 Ιουλίου θα έχεις μια κατάμιση τηλεοφόρο σε ένα φιλικό, δεν θα το πίστευε κανείς. Mm-hmm. Οπότε εδώ βλέπουμε ότι και ο κόσμος θέλει μια σπίθα για να πάρει μπροστά και να γεμίζει γήπεδα.
1: Ξέρεις τι άλλο θέλει, Μπιλή. Νομίζω πως ο Παναθηναϊκός, ο κόσμος του, θέλει όραμα.
3: Θέλει όραμα,
1: δεν θέλει υποσχέσεις. Θέλει όμως να δει πράγματα που υποδεικνύουν κάτι. Και λένε ότι πας για κάτι σοβαρό.
3: Ναι, αυτό που το πιο ανησυχητικό στο Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή, το οποίο το βλέπω να μην χαμηλώνει μες στο καλοκαίρι, είναι ότι ακόμα και οι αντίπαλοι λένε ότι μάλλον ο Παναθηναϊκός θα είναι και φαβορί για το πρωτάθλημα. Αυτό εγώ το βλέπω ανησυχητικό.
0: Δεν χρειάζεται σε καμία περίπτωση.
3: Και όσον αφορά τα υπόλοιπα αγωνιστικά, πολύ νωρίς ακόμα. Απλά έτσι 2-3 πινελιές. Ξαναλέω, πολύ νωρίς ακόμα. Δεν υπάρχει σύγκριση τη Ριβέγια Καμαρά. Mm. Ο Καμαρά είναι παίκτης άλλου επίπεδου, τον οποίο ο Παναθηναϊκός, το λέω από τώρα, ότι θα τον πουλήσει πολλά εκατομμύρια σε μερικά χρόνια.
1: Θα τον πουλήσει, λες,
3: ναι, ναι, 100%.
0: Ο Καμαρά στον άξονα καταπίνει ψυχές. 100%. Καταπίνει ψυχές, όπως το
1: είπε.
0: Κάποια στιγμή.
1: Φτιάχτηκα.
3: Ναι, εγώ, και συνεχίζω να μην καταλαβαίνω το.
0: Κάτσε να τελειώσει, Βασίλη.
3: Το hype.
1: Ναι.
3: Και λες και το ήξερε. Το για τον Ταμπόρδα. Έχει πολύ καλή επαφή με τα αντιπαραδίχτυα. Όσο λίγη. Αλλά νομίζω ότι από όλη την υπόλοιπη ομάδα σε εντάσεις, τρεξίματα, ταχύτητα, όλα αυτά, ο Ταμπόρδα θα είναι ένα βήμα πιο πίσω και δεν θα είναι. Δεν μπορεί να παίξει βασικό στον
1: Παναθηναϊκό. Είναι από αυτό που θέλει να παίξει ο Νίστρουπ. Δεν ταιριάζει.
3: Στον Παναθηναϊκό του Νίστρουπ νομίζω ότι δεν ταιριάζει. Χωρίς να θέλω να το αδικήσω το παιδί, σίγουρα έχει κάνει πολλά βήματα προόδου σε σχέση με ό,τι βλέπαμε πέρσι.
0: Θα σου πω, θα σα απαντήσουμε όλα αυτά. Μπαμ, μπαμ. Ωραία, πάμε τελευταίο του Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα, ο Νίστρουπ, βλέπετε ένα ποδοσφαιριστή. Εντάξει, τον έχουμε παρεξηγήσει, τον έχουμε και αργό τον Ταμπόρδα. Δεν είναι καθόλου αργό.
3: Έλα, μωρέ, δεν είναι και γρήγορο.
0: Παιδιά, 31 χιλιόμετρα την ώρα έχει επίδοση στο Europa League.
1: Δεν είναι και σφεντόνα τώρα. Άλλα στοιχεία έχει.
0: Δεν είναι ο Τετέι, αλλά δεν είναι αργοκούρουτα.
1: Να σου πω ποια στοιχεία έχει. Ο τύπο δύσκολα μαρκάρεται γιατί πατάει η περιοχή, δεν τον περιμένει.
0: Δεν είναι αργοκούρουτα.
1: Έρχεται από πίσω, ναι. Έχει επαφή καλή. Και είναι τεχνίτη.
3: Αυτό που λέει ο Βασίλη.
1: Καλό τεχνίτη.
0: Για μισό λεπτάκι. Δεν είπα ότι είναι ο Τετέι, δεν είναι όμω αργοκούρουτα. Δεν είναι,
1: ναι, ρε,
0: όχι,
1: εντάξει,
0: γιατί έχει περάσει μια εντύπωση ότι αυτό είναι.
1: Αλλά δεν είναι το δυνατό του στοιχείο όμως.
0: Όχι.
1: Εντάξει.
0: Ο Νίστρουπ είναι ένα ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει μια εξαιρετική σχέση με τα αντίπαλα δίχτυα. Και αυτό που έχει κάνει, είχε γράψει ένα θέμα σχετικό ο Βασίλης όταν ήταν πάνω στην προετοιμασία. Mm-hmm. Στο πρώτο φιλικό με τη Χέλμον τον έβαλε δεξί εξτρέμ, σε αυτό το 4-3-3 που ξεκίνησε, αλλά μονίμως την έκλεινε προς τα μέσα. Τον θέλει μονίμως στην περιοχή, είτε παίζει βασικός, όπως με τη Χέλμον. Είτε έρχεται από τον πάγκο, σαν 10, γιατί σαν αλλαγή μπήκε στον Άγιαξ και με το τέτοιο, στο 10 έπινε. Τον θέλει μονίμως στην περιοχή ψηλά. Δεν τον θέλει δεκάρι. Τον θέλει μέσα στην περιοχή. Τώρα, προσέξτε, δεν θα συγκρίνω παίχτες τώρα, για να καταλάβουμε τι εννοούμε. Οι πιο παλιοί, γιατί οι νεότεροι δεν τον προλάβανε. Τον θέλει Λιμπερόπουλο.
1: Ναι, καταλαβαίνω πώς το λες.
0: Second striker. Δεν τον θέλει δεκάρι. Γιατί ξέρει ότι δεν θα πάρει αυτά που προσδοκά λόγω της επαφής που έχει με τα αντίπαλα δίκτυα και της τοποθετής που παίρνει στην περιοχή. Είναι πάρα πολύ καλός σε αυτό ο Ταμπόρδα. Και τον θέλει αυτό. Δεν θα είναι, μπορεί να μην είναι η βασικούρα της βασικούρας, θα είναι όμως την πρώτη γραμμή του rotation. Δεδομένο.
1: Okay.
0: Δεδομένο. Σε άλλα μάτσα είναι βασικός, μπορεί να παίξει και με τον Γιάνγκουσιτς όπως έπαιξε και στο πρώτο φιλικό, να έρχεται από δεξιά αυτός και ο νέος Γιάνγκουσιτς στο 10. Ο μικρός όμως είναι για την ώρα αυτός που κάνει. Κερδίζει τις εντυπώσεις και δίνει το κάτι διαφορετικό και δεν το δίνει επειδή τι ωραία. Όντως το παιδί έχει ποιότητα.
3: Και πρέπει να ξεκλειδώσει τον Αντίνο με κάποιο τρόπο.
0: Θα γίνει
3: γιατί αν δεν τον ξεκλειδώσει τον Αντίνο, εγώ δεν βλέπω πόσο Αντίνο θα μακρυγορήσει.
0: Δεν αγχώνομαι καθόλου για τον Αντίνο.
1: Όντως.
0: Καθόλου δεν.
3: Εγώ έχω αρχίσει και αγχώνομαι λίγο.
0: Καθόλου. Ίσα-ίσα γιατί είναι μέσα. Είναι σε όλε τι φάσει. Δεν είναι το περσινό που απλά έτρεχε και κυνηγούσε μια μπάλα πέρσι. Είναι στις φάσεις, είναι μέσα.
3: Δύο πράγματα θέλω να περιμένω να κάνει. Ένα, ξεκλειδώσει τον Αντίνο.
0: Ναι.
3: Και ένα δεύτερο, να βάλει λίγο περισσότερο στο παιχνίδι που θέλει τον Τετέι, γιατί ο Τετέι το έχει μάθει κάπως διαφορετικά το ποδόσφαιρο. Και θα του τη στερήσει τη θέση αν δεν τον φτιάξει. Θέλει λίγο και πιο πολύ να δίνει την μπάλα και πιο πολύ να είναι συμμετοχικός.
1: Να μπει λίγο σε καλό πιο αποθελεύω.
3: Και καλύτερες κινήσεις. Το παιδί έχει πάρα πολλά προσόντα. Δεν το συζητάω. Πολλά προσόντα.
0: Η επεκτείνεται σε πολλά κομμάτια.
3: Αλλά είναι ακόμα νωρίς. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα μήνα δουλεύει ο Νίστρουπ με την ομάδα και με τους ποδοσφαιριστές.
0: Απόλυτα.
3: Είναι πολύ αισιόδοξο ότι είναι ένας προπονητής που που δουλεύει πάρα πολύ και το αγαπάει πολύ.
0: Αν επίσημο ντεπούτο τεφράει αρχοντικό, εντάξει, δεν ήταν πολύ ψηλό ο βαθμός πίεσης.
1: Δώσα μου και Σαββόπουλο, αγαπητέ φίλε, πώς γίνεται για να
0: δούμε. Δηλαδή, τώρα τι συζητάμε. Τώρα είναι η κλάση, δηλαδή μόνο που περπατάει και τρέχει μες στο γήπεδο και κάνει δύο πάνω κάτω, είναι πιο πόσο κουμπάει την μπάλα. Γεια σου, γιατρέ μου. Είναι άλλο επίπεδο, δεν το συζητάμε. Και πάρα πολύ καλός Τσάπρας ως αλλαγή. Ο Τσάπρας με τον Καλάμπρια θα είναι ένα υπέροχο δίδυμο που θα δίνει τρομερή ένταση ένα στον άλλον ανταγωνισμό. Και χωρίς να λέμε άλλα μεγάλα λόγια και να το τελειώσουμε το αυτό κομμάτι, αφού πω και κάτι για τον Κότσαρη μετά, θύμισέ μου. Και ένα γρήγορο μεταγραφικό για να πάμε στο γιατρό.
1: Πιο γρήγορα.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Είναι ότι βλέπεις τους παίχτες ότι το γουστάρουν και τα απολαμβάνουν και οι παίχτες. Αυτό που λέει ο Βασίλης πάνω. Όταν ακούς τον Καλάμπρια σε δηλώσεις που τον Καλάμπρια. Υπήρχε και μια αίσθηση ότι κάτσε να δούμε ότι έχουν έρθει κάτι προτάσεις από κάτι.
1: Έμοιαζε και λίγο βάρης.
0: Μπολόνιες, κάτι αυτά.
1: Τώρα γουστάρει, λες.
0: Ψιλοξενέ. Και σου λέει πρώτο πράγμα ότι έχουμε τρομερές ιδέες ο προπονητής. Είμαι πολύ ευχαριστημένος εδώ. Μιλήσαμε μαζί με τον προπονητή. Εγώ εδώ να μείνω. Είναι σημαντικό. Ναι. Και δεν είναι και Κοτσόλης, είναι όμως και Νίστρουπ όλο αυτό. Κότσαρης υπέγραψε, επιβραβεύτηκε μάλλον τον Παναθηναϊκό με συν ένα στο συμβόλαιο ότι που έλεγε το επόμενο καλοκαίρι. Το έκανε διαιτές καινούριο Παναθηναϊκός με καλύτερες αποδοχές. Και μπράβο στον Κωνσταντίνο, δεν είναι μόνο ότι είναι ένας παίχτης που αποκτήθηκε για να καλύψει τα όποια κενά του Club Grown. Πέρσι, που κάποια στιγμή έγινε λίγο αχταρμά στο θέμα του θεματοφύλακες, όταν χρειάστηκε να παίξει, κράτησε τον Παναθηναϊκό όρθιο.
1: Και έτσι κρατάς ισορροπία στα αποδυτήρια, κύριε Μιροτσότσι.
0: Και βέβαια, και είναι και ένα παιδί το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό μέσα στα αποδυτήρια και στην τελική είναι κομμάτι του Παναθηναϊκού. Και δεν είναι πιτσιρική, είναι 30 πλέον.
1: Κλείσουμε με
0: Φαντρόχελεν.
3: Να πω μόνο κάτι για το φίλο το Σοφιανό, που λέει δηλαδή ακυρώνεις την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και στέφεις πρωταθλητή τον Παναθηναϊκού. Καταρχάς να πω ότι εγώ δεν είπα αυτό. Εγώ είπα ότι θα κάνει κακό του Παναθηναϊκού να τον θεωρούν όλοι ως φαβορί ή απέξω.
1: Εγώ είμαι κάνει μεταγραφικές κινήσεις.
3: Και εγώ είμαι αυτός που λέω, το έχω ξαναπεί και στον Τάσο το έχω πει, ότι στα δικά μου τα μάτια είναι grand φαβορί για το επόμενο πρωτάθλημα.
0: Παιδί μου, εντάξει, στα μάτια μου δεν μπαίνει κανείς στη διαδικασία.
3: Πρόσεξε. Αυτό. Για να μην μπερδεύετε.
1: Είναι και αυτονόητο, Κώστα μου, συγγνώμη, για λίγο σε διακόπτω. Το να ξεκινάει η πρωταθλήτρια και με τους ανθρώπους που την έκαναν πρωταγωνιστρία και με επιπλέον κινήσεις. Προφανώς
3: είναι φαβορί.
1: Έτσι ξεκινάει.
0: Στον Παναθηναϊκό υπάρχει.
3: Και δεν μπορεί να είναι φαβορί ο τέταρτος του προηγούμενου πρωταθλήματος.
0: Ναι.
3: Και
0: να μην είναι ο πρώτος. Η κουβέντα είναι ότι εμείς φέτος θα πάμε να προσπαθήσουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Μέχρι εκεί έχουν στόχο, δεν υπάρχει περίπτωση να πει. Να σου πούνε ότι όχι, εμείς δεν πάμε για πρωτάθλημα. Παναθηναϊκός θέλει να πάρει το πρωτάθλημα. Να το διεκδικήσει. Αυτός είναι ο στόχος του. Τώρα από εκεί πέρα όμως, ούτε μεγάλα λόγια θα ακούσεις, ούτε βλαχοκονιορδίες, ούτε τίποτα.
1: Κατανοητό, Κώστα, αύριο τα πάει υπόλοιπα. Θέλω και εγώ να κάνω πολλά σχόλια για ΤΕΤΕ ή για τον Ταμπόρδα. Δεν θα μιλήσω σήμερα, δεν προλαβαίνουμε γι' αυτό.
0: Φαντρόχελεν ακολουθεί τακτική Κρίστενσεν, πιέζει ασφιχτικά.
1: Ωραία.
0: Ο παίχτης και ο ατζέντης του. Εγώ νομίζω ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας, όπως λέγαμε για τον Κρίστενσεν, θέλει να ξεκαθαρίσει ο Παναθηναϊκός στο γίνεται ή δεν γίνεται. Δεν υπάρχουν τα 5 εκατομμύρια που λένε οι Τούρκοι. Στα 3-3,5 είναι η κουβέντα που γίνεται. Αν δεν γίνει, υπάρχει η επιλογή του Νατάν Γκασαμά που έχουμε ξαναπεί, της Μπάλτικα, ο διεθνής Μαλέζος στόπερ, αριστεροπόδαρος και σκανδιναβός στόπερ. Που ψάχνουμε να βρούμε ποιος είναι.
1: Κατανοητό. Η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία η δική μας, 3 με 5 καθημερινά. Αυτή είναι η τελευταία αναφορά για σήμερα για την εταιρεία η οποία βρίσκεται δίπλα μας σε όλη τη σεζόν και θα βρίσκεται μέχρι τις 24 Ιουλίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε και στον κύριο Αλέξη Σαββόπουλο να αρχίσουμε να κουβεντιάζουμε τατουάρι. Και σε λίγο πρέπει να σας πω ότι θα έχουμε, γι' αυτό βιάζομαι λίγο, θα έχουμε και σύνδεση να μιλήσουμε και με Θεσσαλονίκη αλλά και με Τάτσιο και με Λαλιώτη για τα θέματα τα μεταγραφικά του μπάσκετ. Λοιπόν, πάμε, Άλεξ.
2: Νομίζω ότι σε λίγο και η Ειρήνη θα έχει πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, γιατί μιλούσαμε τώρα και με μηνύματα, γιατί υπάρχει μια σημαντική εξέλιξη που αφορά τον Βασίλη Τολιόπουλο. Θα σας πω ότι αυτό είναι το θέμα που τραβάει το ενδιαφέρον στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο και έχει να κάνει με την πρόταση που θα καταθέσει ο Άρης στον παίκτη και στον Παναθηναϊκό καλύτερα και τις σημερινές ημέρες. Θα στα μεταφέρει σε λίγο για να μην τα λέω εγώ, η Ειρήνη. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί φαίνεται ότι ο Άρης μπαίνει και αυτός πολύ δυναμικά. Το είχε κάνει ούτως ή άλλως πριν από 1,5 μήνα. Απλά τότε ο Παναθηναϊκός δεν φαινόταν διατεθειμένος να παρακουρήσει τον Τολιόπουλο. Τώρα που ανοίγει η κουβέντα ξανά για πιθανή παρακούρηση, ο Άρης θα κάνει μια υπερβατική κίνηση για τον Τολιόπουλο πέρα από το εκτός πλάνου. Αυτό θα πω μόνο εγώ και θα στα πει τα άλλα η Ειρήνη, διότι υπό κανονικές συνθήκες το ρόστερ θα είχε κλείσει ειδικά για την περιφέρεια μετά την απόκτηση του Στέφαν Γιώβιτς. Τώρα, στο ποδόσφαιρο, αργά τα ζώα μου. Πολύ, πολύ αργές κινήσεις.
1: Μα έφτιαξε την εκπομπή.
0: Γιατρέ, έμπος. Έμπος ήταν αυτό.
2: Ναι, υπάρχει μια γενικότερα γιάρη, λίγο παράξενο και παράδοξο και περίεργο και ό,τι θέλετε πείτε, να έχουμε φτάσει σχεδόν στα μέσα Ιουλίου και οι μοναδικές προσθήκες που έχουν γίνει να είναι οι δύο πιτσιρικάδες. Ο Διαλό, αυτός ο 20χρονος που έφερα από την Όρτσελαντ, και ένας άλλος πιτσιρικάς που έγινε επαγγελματίας, ο Ματάμ Τιάρ που είναι 18 χρονών και αυτός και είναι στόπερ. Δεν υπάρχει καμία άλλη προς το παρόν κίνηση, παρά το γεγονός ότι οι ανάγκες υπάρχουν και εντοπίζονται κυρίως στην άμυνα. Απ' τη μέση και μπροστά, ο Άρης είναι καλά τη δεδομένη χρονική στιγμή. Έχει πολλούς παίκτες και μόνο αν αρχίσουν να αποχωρούν κάποιοι για οποιοδήποτε λόγο, μπορεί να παρακολουθεί κάποιος, μπορεί να λύσει το συμβόλαιο, μπορεί να πάει κάποιος δανεικός, όλα αυτά θα παραμείνουν ανοιχτά για κάποιες περιπτώσεις. Τότε μόνο θα αρχίσει σοβαρά να ασχολείται με προσθήκες από τη μέση και μπροστά. Αλλά για την άμυνα, επειδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή συγκεκριμένες ανάγκες και ο Άρης, να πω εντάχει ότι αύριο επιστρέφει από την Πτολεμαϊδα, ολοκληρώνει το πρωτοσκέλος της προετοιμασίας. Την άλλη εβδομάδα φεύγει για την Ιταλία, θα αρχίσει να παίζει και φιλικά και μάλιστα καλά φιλικά. Έχει Αταλάντα, έχει Μόντσα, θα μετά παίξει με την Νάπολη. Δηλαδή έχει πολύ δυνατά φιλικά παιχνίδια. Θα πρέπει τουλάχιστον στην άμυνα να έχει βρει αυτούς τους 2-3 παίκτες, να έχει καλύψει τα κενά και να μπορεί και ο προπονητής να καταστρώσει τα πλάνα του. Διότι αυτή τη στιγμή στην άμυνα πηγαίνει με ελάχιστες επιλογές και κυρίως με την πιτσιρικαρία. Έχει το Φαβιάνο που στα 35 με σύνδρομο κοιλιακού προσαγωγών. Τις μισές προπονήσεις δεν τις κάνει στην Πτολεμαϊδα για αγνόητους λόγους, για να μην επιβαρυνθεί. Και έτσι πρέπει, με το Φατιγκά, το Διούδη στο τέρμα και χωρίς κανένα αριστερό μπακ αυτή τη στιγμή. Άρα δηλαδή θα πρέπει άμεσα ο Άρης να πάρει έναν αριστερό μπακ, ένα στόπερ και εγώ θα πω και ένα τερματοφύλακα. Υπάρχει μια φημολογία ότι προέκυψε θέμα Λουντίγκιν στον Άρη. Δηλαδή είναι μια από τις περιπτώσεις που εξετάζεται. Διότι είναι ελεύθερος. Από το Ροδίνη, καλός τερματοφύλακας, παιδιά. Εγώ τον εκτιμώ απεριόριστα.
1: Και δεν πάει από ΕΛ.
2: Θεωρώ ότι...
3: Πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας.
0: Και πολύ σοβαρός.
2: Στο ΑΠΟΕΛ δεν πάει. Στο ΑΠΟΕΛ δεν πάει. Αυτό μπορώ να σας υπογράψω και με χέρια και με πόδια. Όπως επίσης στο ΑΠΟΕΛ δεν πάει το Μάγνουσον. Γιατί το διαβάζω και αυτό. Ο Μάγνουσον δεν πάει γιατί έμεινε ο Λάιφης. Και ο Λάιφης είναι, παιδιά, η ζωντανή ιστορία του ΑΠΟΕΛ για όσους δεν το γνωρίζουν. Και από τη στιγμή που έμεινε ο Λάιφης, δεν θα πάρει αριστερό ποδάρο στο όπερ του ΑΠΟΕΛ. Όπως επίσης δεν θα πάρει και τον Λοντίκιν. Και κάπου εκεί ο Άρης θα προσπαθήσει και για τους δύο παίκτες τις επόμενες μέρες και για τον Μάγκλουσον που ήδη έχει καταθέσει μια πρόταση. Και νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα είτε θετικά είτε αρνητικά θα ξεκαθαρίσει του Μάγκλουσον, γιατί και ο παίκτης θα πρέπει να πάρει μια απόφαση τι θα κάνει. Όσον αφορά τον Λοντίκιν, βέβαια από τον Άρη, θα πρέπει να σας πω ότι δεν επιβεβαιώνεται από κανέναν. Πάντως εγώ έμαθα ότι ψάχτηκε ο Άρης για τον Λοντίκιν, γιατί επαναλαμβάνω είναι ελεύθερος. Είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση. Και αν μπορέσει να του μπλάρει με τον Λοντίκιν το Διούδη, νομίζω θα κάνει μια πολύ καλή διάβα στους τερματοφύλακες ο Άρης.
1: Μάλιστα.
2: Είναι σίγουρο.
1: Θα μιλήσουμε για περισσότερα και τη Δευτέρα. Θα μιλήσουμε και για το θέμα του Σιωπή.
3: Σήμερα είναι Δευτέρα.
1: Γιατί Δευτέρα λέω, την Τρίτη.
3: Την Κυριακή.
1: Την Τρίτη. Όποτε θες να μιλήσουμε.
2: Και αύριο θα βγω και εγώ με ένα πουκάμισο λαχούρι, παιδιά.
1: Να βγεις. Ξέρεις τι θέλω να σου πω, μόνο αυτό. Δεν ξέρω αν μιλάτε καθόλου και αν έχετε αυτή την ίδια αίσθηση. Ο Σιωπής είναι ψημένος πολύ να πάει στον Άρη. Το θέμα είναι να ικανοποιηθεί και οικονομικά. Άρα για αυτό το κομμάτι θέλω να κουβεντιάσουμε λίγα, γιατρέ. Γιατί είναι μια περίπτωση που ίσως...
2: Έχω πει και την προηγούμενη εβδομάδα τα δεδομένα, τα έχουμε αναλύσει λίγο για το ΣΥΟΠ. Θα τα ξαναπούμε αν θέλεις αύριο που θα έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο.
1: Αυτό.
2: Να τα αναλύσουμε λίγο.
1: Αλλιώς Δευτέρα. Εντάξει. Λοιπόν. Φιλιά, τα λέμε, γιατρέ.
3: Γεια σου, Αλέξ. Για το Σοφιανό που ξαναστέλνει μήνυμα, δεν έχω ενοχληθεί. Εννοείται πως δεν έχω ενοχληθεί. Γι' αυτό και απάντησα και όλα στο μήνυμά σου. Αν είχα ενοχληθεί. Όπως είχαν εκλειθεί με κάτι άλλο προηγουμένως.
0: Αλλά σε ψάχνει ήδη να ξέρεις.
1: Λοιπόν, διάλειμμα μόνο για το Action 24. Γυρίζουμε με βασκετικά. Ναι, έχουμε τρεις συνδέσεις, παρακαλώ. Οπότε δεν χάνετε με τίποτα. Γυρίζουμε.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
4: Η νύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
5: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
6: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
7: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
8: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Και το μήλο της Έριδος είναι ο Τολιόπουλος. Ειρήνη, τι λες?
1: Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος έχει κεντρήσει τον ενδιαφέρον και των δύο ομάδων της Θεσσαλονίκης. Όλα ξεκίνησαν με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει καταθέσει πρόταση για την απόκτηση του Έλληνα Γκάρντ. Η πρόταση βρίσκεται στα χέρια του Παναθηναϊκού, θα σας τα πει και ο Ήλιας. Αυτό που λένε οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, οι οποίοι θέλω να σας πω ότι με το στογνόμετρο δίνουν πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα. Γενικά, προσπαθούν να είναι πολύ σιδεροί σε αυτά που λένε. Είναι ότι το θέμα είναι στα χέρια του Παναθηναϊκού. Ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει την πρότασή του, που εκεί και πέρα εξαρτάται από τον Παναθηναϊκό αν είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει τον παίκτη ή όχι.
0: Μάλιστα. Ο Άρης θα μπει σε πληστηριασμό. Ειρήνη, η σύνδεση είναι κάκιστη. Σε πηγαίνω σε ερωτήσεις, σύντομες απαντήσεις για να πάω και στον Ηλία, γιατί φαντάζομαι θα είναι πολύ καλύτερη η σύνδεση του. Θα μπει σε πληστηριασμό ο Άρης για τον Λιόπουλο ή θα κάνει μια μεγάλη πρόταση που πιστεύει ότι αξίζει και είναι δίκαιη και τέλος?
1: Ο Άρης έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα μπει σε διαδικασία πληστηριασμού. Έκανε τη δική του πρόταση. Η πρόταση του Άρη είναι 4 εκατομμύρια για 3 χρόνια το παίκτη, δηλαδή 1,3 εκατομμύρια το χρόνο και 1 εκατομμύριο buyout στον Παναθηναϊκό.
0: Άρα συνολικά 5 μαζί με το συμβόλαιο του παίκτη. Ωραία, Ειρήνη, μείνε μαζί μας. Πάμε στον Ηλία. Ηλία, πώς τα ακούς όλα αυτά και σε συνδυασμό αυτό που συνέβη με τον Τσέντι Όσμαν?
2: Καλησπέρα και από μένα. Νομίζω το λέγαμε την Παρασκευή ότι να δούμε εκτός από την τελευταία έτσι, μεταγραφή. Θα δούμε αν είναι η τελευταία. Που αναμένεται να κάνει ο Παναθηναϊκός στα γκάρντ και αναμένεται να είναι ένα παίκτη top επίπεδο. Νομίζω λέγαμε την Παρασκευή ότι να δούμε πρώτα τι θα γίνει και με πιθανές αποχωρήσεις. Είχαμε αναφέρει για τον Τζέντι Όσμαν, είχαμε πει για τον Βασίλη Τολιόπουλο και το ενδιαφέρον που υπήρχε. Βέβαια, για τον Όσμαν ήταν μεγάλη έκπληξη, γιατί από αλλού το περιμέναμε. Περιμέναμε μια ομάδα EuroLeague, περιμέναμε μια ομάδα από την Τουρκία να μπει γερά στο κόλπο. Ωστόσο, την έκπληξη την έκανε ο ΠΑΟΚ και εξασφάλισε τον παίκτη και τη μεταγραφή του από τον Παναθηναϊκό με ένα τεράστιο ποσό. Από εκεί και πέρα, για να πάω και στο ερώτημα αυτό που καίει, γιατί συζητάμε και τώρα για τον Βασίλη Τολιόπουλο, από τον Παναθηναϊκό δεν έχουν πάρει. Η αλήθεια είναι ακόμα οριστική απόφαση για το αν θα παραχωρήσουν τον παίχτη. Νομίζω όμως από το γεγονός, προσπαθώντας λίγο να καταλάβω κι εγώ, να δω και τι ακριβώς σημαίνει στο ρόστερ του Παναθηναϊκού και βλέποντας μια πρόθεση να πάνε σε έναν παίχτη μετά και την παραχώρηση του Όσμαν, να πάνε οι πράσινοι σε έναν παίχτη που θα είναι, αν είναι δυνατόν, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή top επίπεδου. Νομίζω μαζεύονται πάρα πολλοί παίχτες στα γκάρντ που θα μοιραστούν τον χρόνο και θεωρώ ότι δεν θα έχει τον χρόνο που θα ήθελε και ο ίδιος ο Βασίλης Τολιόπουλος στον Παναθηναϊκό τη νέα σεζόν. Οπότε δεν αποκλείω να πούν τελικά το ναι οι πράσινοι σε μια πιθανή παραχώρησή του. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα το κάνουν αυτό στην καλύτερη πρόταση που θα έχουν στα χέρια τους. Αν δηλαδή ο Άρης δεν είναι διατεθειμένος να ακολουθήσει τον ΠΑΟΚ στα υψηλά νούμερα τα οποία έχει βάλει στο τραπέζι. Τότε δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι διαφορετικό.
0: Ακούγοντας και τους δύο πάντως, Ηλία, μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος ψάχνει αγωνιωδώς παραπάνω χρόνο συμμετοχής. Το σημαντικό, 100%. Το κριτήριο του αυτό είναι. Να παίζει 30 λεπτά αν μπορεί, να βάζει 20-25 πόντους στο σκόρερ που είναι, και είτε είναι στον Άρη αυτό, που είναι ο Σπανούλης εκεί προπονητής κλπ. Κλπ. Με ό,τι συνεπάγεται, είτε είναι στον ΠΑΟΚ που δίνει και τα καλύτερα χρήματα από ό,τι φαίνεται. Το λέω καλά, Ηλία?
2: Ακριβώς έτσι είναι. Νομίζω στον Παναθηναϊκό είναι ξεκάθαρο δεν θα έχει αυτόν τον χρόνο ο Βασίλης Τολιόπουλος. Δηλαδή στην Ευρωλίγκα δεν ξέρω καν αν θα είναι στη 12η. Στο ελληνικό πρωτάθλημα σίγουρα θα είναι στη 12η, αλλά και πάλι με τόσους πολλούς παίχτες δεν ξέρω αν θα έχει ακόμα και στην Ελλάδα το χρόνο που θα ήθελε ο Έλληνας Γκάρντ. Οπότε δεν θα απέκλεια να πει τελικά ναι ο Παναθηναϊκός. Έχοντας υπόψη μου ότι ο Παναθηναϊκός ακούει τους παίχτες, θα σεβαστεί την άποψη του καθενός που θα έρθει και θα πει.
3: Ναι, βέβαια δεν μπορεί να πάνε πέντε παίχτες και να πούν θέλω να φύγω για να σεβαστεί την άποψη όλων.
2: Εκεί θέλω να καταλήξω. Εκεί θέλω να καταλήξω ότι αν θεωρεί με τη σύμφωνη γνώμη του Ζέλικο Μπράντοβιτς, πάντα γίνεται αυτό. Αυτός έχει τον τελευταίο λόγο σε όλα. Και στις μεταγραφές και στις αποχωρήσεις. Ο Ζότς αποφασίζει αν κάποιος θα φύγει ή κάποιος θα μείνει. Αν θεωρεί ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς ότι έχει το υλικό, έχει τους παίχτες ώστε να μην υπάρξει ουσιαστικά κενό στο ρόστερ του, ότι μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Έτσι θα, προχωρήσει μια αποχώρηση ή μια μεταγραφή. Αποχώρηση εν προκειμένου. Ναι. Επίσης, πρέπει και ο Παναθηναϊκός δεν θα αφήσει τον οποιοδήποτε παίχτη να φύγει έτσι. Πρέπει να ικανοποιηθεί.
0: Σωστά.
2: Με το κατάλληλο αντίτιμο θα φύγει ο καθένας. Για τον Όσμαν ήρθαν 2 εκατομμύρια ευρώ από τον ΠΑΟΚ για να παραχωρηθεί. Ένα υψηλό ποσό και σε μια ομάδα που δεν είναι ακόμα, τουλάχιστον για αυτό το χρόνο, άκρως ανταγωνιστική στο μεγάλο στόχο της EuroLeague. Οπότε ήταν ένα συσσαγωγικά ιδανικό deal για τον Παναθηναϊκό από τη στιγμή που ήθελε και ο παίχτης να φύγει και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς συνένεση σε αυτή την αποχώρηση του παίκτη.
0: Φυσικά αν θα δώσω χρήματα, γιατί μιλάμε για έναν παίκτη που ήταν και πρωταγωνιστή στους τελικούς στα τελευταία μάτς και έχει απόλυτο δίκιο. Μια κουβέντα θέλω μόνο αν κοιτάζει μόνο για Αμερική, για NBA, όσον αφορά τον Άσο Παναθηναϊκός, ή σκέφτεται και κάτι άλλο. Γιατί από ό,τι βλέπω, λύσεις πολλές δεν υπάρχουν και στην Ευρώπη, Βασίλη μου.
3: Έτσι
0: δεν
3: είναι.
0: Και ο James τελείως έκλεισε, με χαρακτηριστικά που μάλλον δεν έκανε.
3: Μόνο να σπάσει συμβόλαιο στην Ευρώπη.
0: Ναι, κάτι τέτοιο.
3: Να πάει να σπάσει το συμβόλαιο του Καμπάτσου.
2: Να πάει να σπάσει κάποιο συμβόλαιο.
0: Σωστό.
2: Ο Παναθηναϊκός. Ποιανού είπε, Βασίλη, συγγνώμη.
3: Του Καμπάτσου. Του Καμπάτσο λέω, αλλά το λέω επειδή μ' αρέσει ο Καμπάτσο.
0: Στο πλαίσιο τη υπερβολή, αλλά αυτό είναι παχθάρα.
3: Ή του Μαλεντών.
2: Ναι, δεν υπάρχουν πολλές λύσεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Ακόμα και για παίκτες που έχουν συμβόλαιο.
3: Ναι.
2: Αν προσπαθήσουμε εμείς τώρα, αν κάτσουμε κάτω, όπως λέει και ο Κώστας, λέει τον Μαλεντών. Ναι, νομίζω πολλοί θα τον λέγανε τον Μαλεντών. Θα τον ήθελαν, θα του έμοιαζε μια καλή λύση και πιο εφικτή από το να σπάσει τον Καμπάτσο το συμβόλαιο, για παράδειγμα. Άλλος θα έλεγε τον Κάρλινγκ Τζόουνς της Παρτίζαν. Που εκεί βέβαια υπάρχουν άλλα. Δεν ξέρω αν θα πήγαινε ο Παναθηναϊκός στον Μπράντοβιτς να σπάσει ένα συμβόλαιο να πάρει έναν παίχτη από την Παρτίζαν. Θα ήταν λίγο δύσκολο. Αλλά αυτές δεν είναι. Δύο-τρεις περιπτώσεις παιχτών είναι που θα μπορούσε να πας και να σπάσει το συμβόλαιό τους. Και από εκεί και πέρα, ό,τι προκύψει από το NBA ως κάποιος ελεύθερος παίχτης.
0: Ωραία. Ηλία, ευχαριστώ. Ειρήνη, ευχαριστώ και σένα.
2: Αυτό είναι το. Αυτό να ξέρουμε ότι δεν βιάζει ο Παναθηναϊκός. Θα περιμένει να βρει την καλύτερη δυνατή λύση.
0: Λογικό.
2: Αν τη βρει αύριο, θα τον φέρει αύριο το παίχτη. Αν τη βρει σε ένα μήνα.
0: Να περιμένει, θα το κάνει. Κατανοητό. Ευχαριστώ. Στέφανο Τάτσιο, θέλω να δω στην παρέα μας. Και θέλω να ξεκινήσω την κουβέντα με τον εξής τρόπο, με τον Στέφανο. Το λέγαμε τις προηγούμενες μέρες. Δεν τον αφήνεις να φύγει, ρε φίλε, τον Γκόρι Ζόζεφ, και καλώς δεν τον αφήνει από ό,τι φαίνεται ο Μπαρτζόκας. Δηλαδή, τι να ψάξεις να βρεις για τέτοια λύση πιο πίσω λίγο στο rotation.
3: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι λες, Ηλία. Ηλία λέω. Συγγνώμη, Στέφανε. Συγγνώμη.
4: Καλησπέρα, καλή
0: Ηλία.
3: Και μετά είναι Ηλίας.
0: Και βγαίνει Ηλίας. Ναι, να σου πω. Λέγε, ρε.
4: Εντάξει, το είχαμε πει ότι ο Ολυμπιακός δεν θέλει να αφήσει τον Γκόρι Τζόζεφ να φύγει. Το τελευταίο αγκάθι αποτελούσε ο ρόλος του παίχτη, ότι αν θα είναι τέταρτος point guard και αν θα το δεχτεί, γιατί θέλει να παίξει. Δεν του μένει πολύ καιρός ακόμα μπάσκετ και έδειξε και στην Ευρωλίγκα στο top επίπεδο ότι μπορεί να έχει επιρροή στο παιχνίδι. Το έκανε στο Final Four, το έκανε στους τελικούς, είχε επιρροή. Θέλει να παίζει, νομίζω ότι θα βρει το χρόνο στον Ολυμπιακό. Όχι πολύ φυσικά με τους παίχτες που υπάρχουν μπροστά. Μένει να δούμε και τι θα γίνει και με το walk-up, γιατί πιθανή αποχώρηση του walk-up σημαίνει και μεγαλύτερος ρόλος για τον Γκόρι Τζόζεφ. Αλλά ο Ολυμπιακός δεν είχε ποτέ την πρόθεση να αφήσει τον Γκόρι Τζόζεφ, τα είχαμε πει από πολύ νωρίς. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός τώρα ασχολείται με άλλα ανοιχτά μέτωπα. Το Τζόζεφ θα τελειώσει έτσι κι αλλιώς τις επόμενες 24 ώρα. Όπως νομίζω τα επόμενα 24 ώρα θα έχουμε και εξελίξει και στα μέτωπα και του walk-up και του Tyler Dorsey. Με τον Thomas walk-up θεωρώ πλέον δύσκολο να μπορέσει να υπάρξει μια καλή επαφή όσον αφορά την επέκταση του συμβολέου του, γιατί υπάρχει σημαντική οικονομική διαφορά. Τα έχουν διαβάσει ο κόσμο στο Αθλέτικο. Δεν είναι οριστικό ακόμα, αλλά όσο περνούν οι μέρες δυσκολεύει το θέμα. Όμως ο Ολυμπιακός, εφόσον ο παίκτης επιμείνει ότι θέλει να αποδεχθεί την πρόταση του Ντουμπάι για να αποχωρήσει, ο Ολυμπιακός θα ζητήσει ένα πολύ υψηλό out, γιατί δεν θέλει να φύγει ο Thomas Walkup. Οπότε είναι λογικό, έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στην υπόθεση. Εντάξει, τα 3 εκατομμύρια νομίζω ότι δείχνουν και την πρόθεση του Ολυμπιακού να μην φύγει ο Walkup, αλλά δεν θα πουληθεί.
0: Okay.
4: Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση.
0: Ωραία.
4: Από εκεί πέρα νομίζω ότι με τον Dorsey τις επόμενες ημέρες θα έχουμε εξελίξεις. Νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα στο δικό
0: του. Μια κουβέντα μόνο.
4: Να πω και για Πουλακίδα.
0: Ναι, λέτε, μόνο αυτό. Μια κουβέντα. Δεν έχει διαβατήριο ελληνικό αυτός, έτσι.
4: Έχει κάνει διαδικασίες. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα το πάρει το διαβατήριο. Όπως διάβασε ο κόσμος το βράδυ στο Αθλέτικο, ο Ολυμπιακός είναι μια περίπτωση που παρακολουθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, τουλάχιστον 2 σεζόν στην G League.
0: Μάλιστα.
4: Το παιδί το ξέρει. Έχουν κάνει κάποιες επαφές οι άνθρωποι του Ολυμπιακού που βρίσκονται στο Las Vegas με την πλευρά του παίκτη. Ο παίκτης του έχει ξεκαθαρίσει ότι η προτεραιότητα είναι το NBA. Αυτό είναι γνωστό στην αγορά, γιατί και ο Πάουκ έκανε κάποια προσέγγιση από όσο ξέρω.
0: Ωραία, Στεφ.
4: Προς το φινάλι σεζόν. Απόψε μπορεί και να τον δούνε, όχι μπορεί, θα τον δούνε και από κοντά που παίζει με τους Mavericks απέναντι στους Grizzlies, θα τον δούνε από κοντά να αγωνίζεται.
0: Και αύριο περισσότερα.
4: Ότι ο Ολυμπιακός καλλιεργεί αυτή τη στιγμή την κατάσταση με τον Πουλακίδα, ώστε όταν γίνει διαθέσιμο στην Ευρώπη να έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο ουσιαστικά να πάρει τον δεύτερο.
0: Εξαιρετικά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Στεφανέ.
4: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, κλείνουμε. Αύριο πάλι εκπομπή έχουμε. Τρίτη είναι αύριο και θα είμαστε εδώ και πάλι οι ίδιοι κύριοι.
3: Θύμησέ μου αύριο να πω κάτι για Οσμάν και ΠΑΟΚ.
0: Εννοείται. Αύριο.
3: Και εγώ θέλω να μιλήσω για Οσμάν αύριο.
0: Καλό μεσημέρι, τα λέμε αύριο. Yeah.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: I got just the spot for you two.
2: Police officers!
3: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
2: Police, freeze!
4: That's Karras, cut him off.
5: The Rookies.
6: That's got to be very interesting work.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
7: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
8: Economics and history and politics all influence the evolution of pizza.
7: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
9: Capitalism can inform how we have sex.
7: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
10: It becomes more capitalistic.
7: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
11: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Pure Action, ένα πρόγραμμα γεμάτο δράση με τα καλύτερα αθλητικά γεγονότα στον κόσμο, τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο το ταξίδι μας ξεκινά από την Πορτογαλία και το μαγευτικό Αργάβρε. Θα επισκεφτούμε την όμορφη παλιά πόλη της Ταβίρα για την 7η έκδοση του Αργάβρε Bike Challenge και θα σας μεταφέρουμε όλες τις αξέχαστες στιγμές σε αυτόν τον επικό αγώνα ορεινής ποδηλασίας. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε όλη τη δράση από το Oman και την εκδήλωση Haute Route πριν επισκεφτούμε την Menorca και το μοναδικό Camelback Epic Camí de Cavals 360 μοιρών. Μετά θα κάνουμε την προεπισκόπηση της επερχόμενης εκδήλωσης για την περιοδία Xterra που θα βρεθεί για πρώτη φορά στην Κίνα για αυτόν τον αγώνα του τριάθλου και θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε στην προσπάθεια του Άρων Κιάνταρ να καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ και να γίνει ο πιο γρήγορος άνθρωπος που έκανε τον περίπλου της Μάλτας με σκάφος. Το ταξίδι μας ξεκινά από την γραφική και πολύχρωμη παλιά πόλη της Ταβίρα στην Πορτογαλία. Το εντυπωσιακό τοπίο στα βουνά Αλκάβρε απαιτήσει υψηλού επίπεδου για την 7η έκδοση του Αλκάβρε Bike Challenge, το πιο σημαντικό ποδηλατικό γεγονός της Πορτογαλίας και ένα από τα καλύτερα στον κόσμο. Σε όμορφο αλλά και δύσκολο για τους ποδηλάτες τοπίο. Τους βρίσκει να κατευθύνονται στο βάθος του βουνού Αργάβρε. Αργάβρε και Ταβίρα είναι ένας εξαιρετικός προορισμός, λέει ο Μάρκο Φερνάντες, ποδηλασίας και για τεχνικούς λόγους και για ποδηλασία βουνού. Φαίνεται περισσότερους άνθρωπους εδώ γίνεται ακόμα μεγαλύτερος και καλύτερος. Μπορεί να σχεδιάζεις διαφορετικά μαθήματα κάθε χρόνο. Είμαστε εδώ δίπλα στη θάλασσα, σε αυτό το όμορφο ποτάμι, την όμορφη περιοχή. Είσαι μόλις 5 λεπτά από την εδώ χώρα και τα βουνά. Μπορείς να περάσεις χρόνο στην Ταβίρα και ακόμα κυρίως να βρεθείς εδώ και να κάτσεις ποδήλατο 2-3 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη, οπότε είναι ένα εξαιρετικό μέρος για ποδήλατο βουνού. Αθλητές από τον κόσμο ήταν εκεί, έτοιμοι να το απολαύσουν αυτό το συναρπαστικό γεγονός. Με δείγμα από την ομορφιά της Νότιου Πορτογαλίας, οι αθλητές αγωνίζονται σε ομάδες των δύο, οπότε η νίκη απαιτεί τους ποδηλάτες να συνεργαστούν. Το Algarve Bike Challenge 2019 ήταν ένας αγώνας που καθοδήγησε GPS, με τους αθλητές να βρίσκουν με αυτόν τον τρόπο την διαδρομή. Απαιτούσε επιδέξια πλοήγηση. Ο Πίτερ Σερμαν, ο Γερμανός, τονίζει ότι με αυτόν τον τρόπο έπρεπε να πλοηγηθούμε. Ήταν ένα πράγμα που έπρεπε να νοιάζεσαι περισσότερο, το πώς θα βρεις τον δρόμο. Έπρεπε να προσέξεις, ήταν προκλητικό και από πλευράς καιρού. Αλλά η διασκέδαση και η εμπειρία ήταν το ζητούμενο της αναμέτρησης. Ο τρίμερος αγώνας πάνω από 160 χιλιόμετρα απαιτητικών πιστών και 3,6 χιλιόμετρα κάθε της ανύψωσης ξεκίνησε και τελείωσε στην Ταβίρα. Αυτή η παραδοσιακή μικρή πόλη έχει τις επιρροές στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και είναι σημείο που ο ποταμός Γκυλάο συναντά τον Ατλαντικό ωκεανό. Καλώς ήρθατε στο πιο διάσημο μυστικό της Ευρώπης, το Αργάβρε, και καλώς ήρθατε στην Ταβίρα. Η Ταβίρα είναι αυτή η υπέροχη πόλη που έχει αυτόν τον υπέροχο αγώνα, που είναι πραγματικά ένα πάρτι για ανθρώπους φιλικούς προς το ποδήλατο και για όλη την οικογένεια. Το πρώτο στάδιο του αγώνα την πρώτη μέρα ξεκίνησε κάτω από το φως του φεγγαριού στη στενή πέτρα του Ταβίρα με τους πλακόστρωτους δρόμους.
Πάρη είχε μια εξαιρετική προθέρμανση για τις επόμενες ημέρες. Οι αναβάτες αντιμετώπισαν τις προκλήσεις των επιθετικών στροφών, των τεχνικών αλμάτων και των γρήγορων κατηφόρων. Ο επιδέξιος ποδηλάτης είχε τη δυνατότητα να βρεθεί σε ένα ποικίλο υπόβαθρο με διαφορετικούς στόχους που πέρασαν την ημέρα προετοιμαζόμενοι για τον νυχτερινό πρόλογο. Thom Bolder, εθνικός πρωταθλητής Ολλανδίας, Under 23, και ο συμπαίκτης του Team Smegge ανυπομονούσαν να αγωνιστούν ο ένας δίπλα στον άλλον. Ξεκίνησα το ποδήλατο όταν ήμουν 16 ετών. Μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας μου όταν βρίσκομαι ανάμεσα στους 6 κορυφαίους στο περσινό μαραθώνιο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Θα συμβούλευα οποιοδήποτε να έρθει εδώ, οι επαγγελματίες και οι τουρίστες αναβάτες, είναι ένας αγώνας για όλους. Η δεύτερη και τρίτη φάση του αγώνα ήταν πολύ απαιτητικές. Οι αθλητές αντιμετώπισαν μια ολόκληρη ποικιλία εδάφων με μονοπάτια από το μεσαναβάσεις λάσπη τζέστη, όλοι τους να δοκιμάζουν τα όρια τους. Ωστόσο, οι αναβάτες έθεσαν ένα έξαλλο ρυθμό μέσω του μαγικού περιβάλλοντος του Αλγκάβρε, καθώς έτρεχαν απέναντι στο ρολόι. Η τόπια αθλήτρια Σελίνα Καρπιντέιρο με τη συμπαίκτριά της Σάρλοτ Ντέιβις πρωτοστατούσαν στην ανοιχτή κατηγορία των γυναικών, αλλά προσπαθούσαν να ξεπεράσουν ένα απροσδόκητο θέμα με την υγεία της Σάρλοτ. Ο αγώνας πήγε καλά, πιέσαμε λίγο παραπάνω και πήραμε πάνω κάτω ένα μεγάλο χάσμα. Ένιωσα καλά σήμερα, ήταν ωραίο να ακούω ανθρώπους παντού να με καλούν με το όνομά μου και επίσης η Σάρλοτ ήταν μια σημαντική ενέργεια για εμάς. Η μέρα ήταν αρκετά δύσκολη για εμένα, δυσκολεύτηκα λίγο. Έπρεπε να βασιστώ στην Σελίνα πολύ, ήταν πραγματικά χρήσιμη. Αγωνιζόμαστε ως ομάδα, σήμερα ήταν μια πολύ όμορφη ημέρα και είχαμε και θαυμάστη. Ελπίζω να είμαι καλύτερα αύριο, να μπορούμε να έχουμε περισσότερους θαυμαστές με τη Σελίνα και να πιέσουμε στο τέλειωμα του αγώνα για το βάθρο που το θέλουμε τόσο πολύ. Μετά από 165,5 χιλιόμετρα σκληρής οδήγησης με απίστευτες μάχες μέσω του Southern, η μαγική φύση της Πορτογαλίας με τον Άντριου Χένικ και τον Χέρνανι Σίλβα κατάφεραν να αμυθούν στο προβάσμα που δημιούργησαν την πρώτη μέρα και πέρασαν τα όρια για να πάρουν την πρώτη θέση στην ανοιχτή κατηγορία των ανδρών. Ο αγώνας σήμερα είναι πραγματικά δύσκολος με μικρές αναβάσεις, δεν είναι εύκολο. Εμείς είχαμε 3 λεπτά για να διαχειριστούμε, ενώ οι άλλες ομάδες ήταν πολύ δυνατές. Είναι πραγματικά δύσκολο να παλέψουμε μαζί τους, αλλά στο τερματισμό είμαστε οι νικητές, είναι το καλύτερο συναίσθημα. Ήλντα Παρέιρα και Μπρούνο Μεχάλιες ήταν οι νικητές της μεικτής κατηγορίας και το αποδεικνύουν ότι η αγάπη μπορεί να μετακινήσει βουνά. Μόλις κερδίσαμε το Algarve Bike Challenge, ήταν πραγματικά μια μεγάλη πρόκληση. 3 ημέρες στο τέλος, full γκάζι. Ήταν ένας δύσκολος αγώνας φυσικά γιατί διαγωνιζόμασταν και όλοι ήθελαν να ανέβουν στο βάθρο. Οι 2 μέρες ειδικά ήταν το trek που μου άρεσε πολύ, γιατί πολλά σύγκλη οδηπορικά και το πιστεύω ότι ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία πραγματικά η ποσότητα της αναρρίχησης. Πώς είσαι όταν σκαρφαλώνεις τόσο πολύ στο Algarve? Είναι η πρώτη μου φορά σε τέτοιου είδους αγώνες και αγωνιζόμαι μαζί της. Απολαμβάνω πολύ την κούρσα και επισκεφτείτε το Algarve να κάνετε αυτό τον αγώνα. Η Σελίνα Καρπιντέιρο της Πορτογαλίας με τη Βρετανίδα Σαρλοτ Ντέιβις ξεπέρασαν τα προβλήματα που είχαν, διατήρησαν το προβάδισμα και πήραν την νίκη στην ανοιχτή κατηγορία των γυναικών. Και έτσι είχε η κατάταξη με τους νικητές σε κάθε κατηγορία σε αυτόν τον αγώνα ποδηλασίας βουνού στο Algarve. Αυτή η υπέροχη ετήσια εκδήλωση προσελκύει τόσο επαγγελματίες όσο και ερασιτέχνες αναβάτες, καθώς και προσωπικότητες από διάφορα αθλήματα.
Το όνομά μου είναι Μιγγέλ, είμαι Πορτογάλος και είμαι πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής Superbike και Super Sport αναβάτης. Σίγουρα είναι μια πρόκληση εδώ, είναι η πρώτη μου φορά που τελειώνω τον αγώνα. Για να είμαι ειλικρινής, είμαι πολύ χαρούμενος. Είναι μια μοναδική πρόκληση, ένας μοναδικός αγώνας και ο λόγος που τον απόλαυσα πολύ. Είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση, πρόκληση δυσκολίας μεταξύ ποδοσφαίρου και ποδηλασίας, λέει ο Ζωάο Τόμας. Δεν υπάρχουν κοινά πράγματα, τα ποδήλατα είναι πολύ σημαντικά στη ζωή μου, πάντα μου αρέσει να υπεύω και τώρα, μετά τη σύνταξη, έχω περισσότερο χρόνο για εξάσκηση. Το Algarve Bike Challenge ήταν για άλλη μια φορά μια ψωγά οργανωμένη εκδήλωση, με καταπληκτικές διαδρομές για τους αθλητές της και σίγουρα δεν πρέπει να χαθεί ούτε η επόμενη διαδικασία. Μένουμε στην ποδηλασία, αλλά αλλάζουμε έδαφος και ατμόσφαιρα. Προχωράμε ανατολικά σε ένα μέρος που αντίθετα είναι κυρίως αμμώδες, άδενδρο και σε μεγάλο βαθμό άνυδρο. Παρ' όλα αυτά, είναι από τα πιο ιστορικά μέρη στη γη. Καλώς ήρθατε στην Αραβική Χερσόνησο και το Σουλτανάτο του Ομάν. Η πρώτη εκδήλωση Haut Route στη Μέση Ανατολή προσέλκυσε ποδηλάτες από όλο τον κόσμο που ταξίδεψαν στο Ομάν για αυτή την εμπειρία. Κάθε χρόνο διοργανώνονται πολυήμερες εκδηλώσεις με ερασιτέχνες ποδηλάτες από την Νορβηγία, το Σαν Φραντζίσκο, το Μεξικό, την Σετσουάν, παντού. Με βάση την ανθισμένη πόλη Νίσβα, η πρώτη έκδοση του Haut Route Oman είναι μια μοναδική εμπειρία για όλους τους συμμετέχοντες, συνδυάζοντας βαθιά φαράγγια, απίστευτη θέα στην έρημο και απαιτητικές αναρριχήσεις με τους αναβάτες της οροσειράς Al Khayyar. Είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί σε μια από τις εμβληματικές τοποθεσίες ποδηλασίας παγκοσμίως. Είναι μια σπουδαία χώρα, το Oman, μια υπέροχη χώρα, οι άνθρωποι είναι φιλικοί και το τοπίο εκπληκτικό. Μεταξύ των συμμετεχόντων σε γραμμή κίνησης βρέθηκε ο πρωταθλητής της Φόρμουλα 1, ο Τζένσον Μπάτον, πρωταθλητής παγκόσμιος το 2009. Ο Βρετανός οδηγός αγώνων λατρεύει την ποδηλασία και είναι πρεσβευτής του Ρουτ, οπότε δεν μπορούσε να χάσει την ευκαιρία να βρεθεί στο Ομάν. Ποδηλασία στα βουνά του Ομάν πραγματικά δεν ήξερα πόσο μπορούν να είναι πραγματικότητα. Η θέα είναι καταπληκτική, εργάζεσαι σκληρά, οι λόφοι είναι τόσο απότομοι. Όταν βγαίνεις έξω και κοιτάς γύρω σου δεν έχει λόγια για να πεις. Είναι πραγματικά μια πολύ καλή εμπειρία, είναι σίγουρα σκληρό. Αλλά είμαστε εδώ και κοιτάμε να πιέσουμε τον εαυτό μας για να κάνουμε κάτι το ωραίο εδώ. Η φιλοξενία είναι φοβερή, λέει ο Τζένσον Μπάτον. Ο αγώνας είναι πολύ απαιτητικός, με 5.500 μέτρα αναρρίχηση και με το ευρηματικό σε αναρρίχηση Τζεμπελ Αγκντάρ που δεν μπορούσε να υποτιμηθεί από την δυσκολία της original διαδρομής. Το σήμερα είναι απλώς δημιουργία του χθες. Τα πόδια μου υποφέρουν τώρα. Θα το ξεπεράσουμε. Μετά από δύο ημέρες και 238 χιλιόμετρα προκλητικής ποδηλασίας που προέλαβαν μεγάλο και τρομακτικό δρόμο να ανεβαίνει στο Τζαμπέλ Αγκντάρ, είχαμε έναν τελικό χρονομέτρη των 9,4 τελευταίων χιλιόμετρων. Απλώς έδωσα τα πάντα σε εκείνο το βουνό, λέει ο Νολ Βαν Νουλ. Είμαι πολύ χαρούμενος που κερδίζω, ειδικά τώρα που κέρδισα μόλις με 5 δευτερόλεπτα. Again, same as yesterday, I died like 100,000 times, but man, very happy to win, especially with only 5 seconds. Αυτή τη στιγμή είμαι σε ένα διαφορετικό κόσμο, δεν ξέρω πώς ήμουν πριν. Υπάρχει πόνος, έντονος πόνος, αλλά άξιζε τον κόπο, λέει χαρακτηριστικά ο Ολλανδός ποδηλάτης. Την τελευταία μέρα της διοργάνωσης κέρδισε ο Αυστραλός Adrian White, ο οποίος κέρδισε με χρόνο γενικό τον Julian Burgos.
αλλά δεν ήταν αρκετό για να κερδίσει τον τίτλο. Μετά από σχεδόν 6 ώρες αποφασιστικής οδηγήσης, ο Μπεργκός τερμάτισε μόλις 1 λεπτό και 27 δευτερόλεπτα μπροστά από τον White, με τον Τόμας Μπεργκέρ από την Ολλανδία να συμπληρώνει τις θέσεις του βάθρου. Είναι πάντα δύσκολο να συνεισφέρεις στον αγώνα αφού έφυγες πίσω την πρώτη μέρα. Πρέπει να διαχειριστείς για 4 μέρες. Χθες ο αγώνας πήγε καλά. Ήξερα ότι ο σημερινός αγώνας ήταν πολύ σύντομος, θα ήταν δύσκολο, έχω μεγάλα κενά, αλλά ήμουν πραγματικά σε καλή θέση και είμαι χαρούμενος που κατάφερα να κερδίσω αυτόν τον αγώνα. Ο αγώνας των γυναικών ήταν μια πιο ξεκαθαρή υπόθεση, με την Βρετανίδα ποδηλάτισσα Χέλεν Σάρπ να κερδίζει και τα τρία στάδια και να τερματίζουν σε περισσότερο από 20 λεπτά μακριά της η Κινέζα Στέλλα Τσεν Χε, με τρίτη την Ολλανδή Ζίσπεθ Γκρούπεν. Ήταν απολύτως εκπληκτικό, σκληρό, αλλά υποτίθεται ότι αυτό είναι. Υπέροχο τοπίο, υπέροχη χώρα, ηλιοφάνεια, όλα φοβερά. Πολλοί απόλαυσαν την πρώτη εκδήλωση. Μπουργκός στους άνδρες, Σάρπ στις γυναίκες, οι νικητές. Και πλέον έχουν αρχίσει ήδη να προετοιμάζονται για την επόμενη αναμέτρηση. Το Outdoor Sports Show είναι σαν να οδηγείς ποδήλατο για να διατηρήσεις την ισορροπία σου, αλλά πρέπει να κινείσαι συνέχεια. Έτσι αφήνουμε το Man και μετακομίζουμε στην Μινόρκα για το μοναδικό Camelback Epic Cami de Cavals 360 μοιρών. Συμμετείχαν περισσότεροι από 300 δρομείς και αναβάτες. Στην πέμπτη έκδοση αυτού του διαγωνισμού πρέπει να ολοκληρώσουν 3 στάδια σε ζευγάρια. Αυτός ο διαγωνισμός έχει 3 κατηγορίες, ποδηλάτου βουνού, το μονοπάτι και μικρότερο τρέξιμο, και ονομάζεται Experience 360. Ποδηλάτες και δρομείς πέρασαν από παραλίες και μοναδικές μικρές διαδρομές στην Μενόρκα. Μεγάλο μέρος του αγώνα περνά από το εμβληματικό μονοπάτι Cami de Cavals. Επιπλέον, ο καλός καιρός το έκανε να φαίνεται εκπληκτικό για αθλητική προπόνηση. Άκρος εντυπωσιακά τα τοπία, με την διαδοχή ανάμεσα σε ποδηλασία και τρέξιμο για τα ζευγάρια. Αυτός ήταν ο πρώτος αγώνας, είχε όμως παρέα και ένιωσε ασφάλεια. Αυτό ήταν το πρώτο στάδιο, ένα καλό προήμιο για το τι θα έβρισκαν οι ποδηλάτες κατά τη διάρκεια των 3 ημερών. Αυτοί έπρεπε να συνδυάσουν πολύ καλές τεχνικές και πετρώδεις περιοχές με άλλα τμήματα ευκολότερα στην οδήγηση. Μετά από μια συναρπαστική ημέρα έναρξης στην Νότια Μενόρκα, οι αθλητές κατευθύνθηκαν βόρεια σε μερικές από τις πιο άγριες περιοχές του νησιού. Σε αυτή τη δεύτερη μέρα, οι αναβάτες έπρεπε να αντιμετωπίσουν 67 χιλιόμετρα και 1.300 μέτρα ανάβασης, ενώ οι δρομείς που αγωνίστηκαν στο trail run ήταν περίπου να τρέξουν 58 χιλιόμετρα σε 1.188 μέτρα υψόμετρο. Πολύ όμορφα, πολύ καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Οι διοργανώτες αφιερώνουν πολλές προσπάθειες για τη φροντίδα του νησιού, τοποθετούνται πινάκιδες σε όλη τη διάδρομη και αναφέρονται και άλλα ενδιαφέροντα, όπως για παράδειγμα ότι αυτό το σημείο είναι χώρος φωλιάς πουλιών. Η πέμπτη έκδοση του Camelback Epic Cami de Cavals ολοκληρώθηκε με ένα απαλό τρίτο στάδιο. Ποδηλάτες και δρομείς περιηγήθηκαν σε μία από τις πιο σημαντικές οικολογικά περιοχές του νησιού. 7 αιώνες μετά τη δημιουργία του, το γεγονός των 360 μοιρών κατά μήκος του Cami de Cavals έχει γίνει ένα μονοπάτι πεζοπορίας, μονοπάτι τρεξίματος και ποδηλασίας βουνού στην Μινόρκα, που είναι ήδη αναγνωρισμένη από όλο τον πλανήτη. Το σύνθημα του αγώνα είναι ένα νησί, τρία στάδια, μία επική περιπέτεια. Και αυτό δεν αφήνει κανέναν αδιάφορο.
Και όταν έρθει η ώρα να φτάσει στη γραμμή του τερματισμού για τρίτη συνεχόμενη φορά, τα συναισθήματα έρχονται στην επιφάνεια στο Camelback Epic Cambi de Cavals των 360 μοίρων. Μένουμε στα βουνά και ταξιδεύουμε στην Κίνα που κόβει την ανάσα με τη μοναδική της κουλτούρα και τα μαγευτικά τοπία. Μια νέα εποχή για την παγκόσμια περιοδία Εξτέρα πρόκειται να ξεκινήσει. Το πρώτο γεγονός στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου σίγουρα θα είναι ορόσημο για την ιστορία της Εξτέρα. Η διεθνής επέκταση στην νοτιοδυτική Κίνα αντιπροσωπεύει ένα τολμηρό νέο βήμα για τη σειρά. Ο αθλητικός τρόπος ζωής προσφέρει αυθεντικές εμπειρίες αγώνων και αυτή τη

βρίσκεται με μέσο όρο υψομέτρου τα 2000 μέτρα. Το κύριο γεγονός συνδυάζεται με κολύμβηση στην λίμνη 1,5 χιλιόμετρα, ακολουθούμενη από μια MTB 30 χιλιόμετρων, δύο βρόχων και μια 10 χιλιόμετρων διαδικασία τρεξίματος δύο γύρων κατά μήκος των πανεμορφών μονοπατιών δίπλα στη λίμνη. Σίγουρα οι αθλητές θα το κάνουν να είναι μια ξεχαστή εμπειρία σε αυτό το μαγευτικό κινέζικο τοπίο. Από την όμορφη γαλάζια λίμνη Yangzhong μένουμε στο νερό για μια επική πρόκληση. Ο 5 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Άρων Σιάνταρ από την Μάλτα προσπαθούσε να γίνει πιο γρήγορος άνθρωπος που έκανε τον περίπλου της Μάλτας με μηχανοκίνητο σκάφος. Το team Sandron, powered by Enamed, οδηγήθηκε από 5 φορές παγκόσμιο μηχανοκίνητο σκάφος τον πρωταθλητή Άρων Σιάνταρ και 2 φορές τον παγκόσμιο πρωταθλητή τον Ντομινίκ Μαρτίνι από την Κορσική. Είχαν στόχο 34 λεπτών για να κάνουν τον περίπλου της Μάλτας που σημειώθηκε το 2006. Ένα ρεκόρ που δεν έχει σπάσει εδώ και 13 χρόνια, αφού αυτό είναι το αληθινό τεστ που κάνει ο άνθρωπος με τη μηχανή και οι δύο να οθούνται στα όρια τους. Εμπόδα προετοίμασε το σκάφος και ήρθε αυτή η στιγμή. Ωστόσο, η ομάδα δεν κατάφερε να φτάσει στη γραμμή του τραυματισμού λόγω βλάβης του κινητήρα στο 22ο λεπτό, λίγες μόνο στιγμές πριν την ολοκλήρωση της μεγάλης προσπάθειας. Με μεγάλη αποφασιστικότητα και δέσμευση, η ομάδα επέστρεψε στο εργαστήριο, πάλεψαν ενάντια στον χρόνο για να επισκευάσουν το σκάφος και να δοκιμάσουν για δεύτερη φορά. Το απόγευμα δεν ήταν τόσο ευχάριστο, οι άνεμοι οι οποίοι έδωσαν ένα κυματισμό που δυσκόλεψε την προσπάθεια, όμως και πάλι δεν ήταν τυχεροί. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα παρέμεινε όνειρο αφού είχαμε ξανά μηχανική βλάβη. Σίγουρα δεν θα είναι το τέλος αφού η ομάδα τους θα επιμείνει για αυτό τον άπιαστο τίτλο. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε άλλο ένα επεισόδιο με αρκετή δράση. Το Pure Action σας μετέφερε ανά τον κόσμο σε σημαντικά γεγονότα, με αθλήματα που ανεβάζουν την αδρεναλίνη και βέβαια δίνουν όμορφες στιγμές στους συμμετέχοντες αλλά και σε όσους τα παρακολουθούν. Να είστε καλά!

0: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210

0: 10.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αόρατη. Μόνη. Σε κίνδυνο. Πίσω από ένα τείχος που υψώνεται όταν σταματάμε να βλέπουμε τον συνάνθρωπό μας ως ίσο. Είναι η στέρηση της υγείας, της ασφάλειας, της αξιοπρέπειας. Ένας στους τέσσερις από εμάς βρίσκεται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Δεν είναι επιλογή. Είναι ένα αόρατο τείχος που μόνο μαζί μπορούμε να γκρεμίσουμε. Γιατροί του κόσμου. Μάθε περισσότερα στο 1-4.mdmgreece.gr.
2: Το χαμόγελο του παιδιού, παρακαλώ.
3: Γεια. Δεν θέλω να πω το όνομά μου.
2: Όπως θέλεις, δεν χρειάζεται να μας πεις το όνομά σου.
3: Απλά ήθελα να σας πω κάτι.
2: Ακούγεσαι ταραγμένη, φαντάζομαι ότι έχει συμβεί κάτι σοβαρό.
3: Κάθε μέρα που γυρίζω στο σπίτι είναι σαν να με τιμωρεί για κάτι. Έρχεται πάνω από το κεφάλι μου και μου φωνάζει με όλη του τη δύναμη.
2: Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο σου φωνάζουν?
3: Όχι. Ό,τι κάνω για αυτούς είναι λάθος. Τώρα τι θα κάνεις?
2: Μπορείς να με εμπιστευτείς. Δεν θα σε αφήσω μόνη σου σε αυτό. Θέλω επίσης να ξέρεις πως είμαι εδώ για να βρούμε μία λύση μαζί.
4: Η πορεία με τον καρκίνο είναι ένας δρόμος που δεν ξέρεις πού οδηγεί.
5: Είναι ένας δρόμος που εσύ επιλέγεις πώς θα τον περπατήσεις.
4: Ο καρκίνος του πνεύμονα δεν κάνει διακρίσεις.
5: Όποιος έχει πνεύμονες μπορεί να νοσήσει από καρκίνο του πνεύμονα.
4: Η άγνοια μπορεί να κλονίσει τον ψυχισμό μας.
5: Κάνουμε τη γνώση όπλο ελπίδας και θεραπείας.
4: Ο προσυμπτωματικός έλεγχος είναι το κλειδί. Η ζωή να κόβει την ανάσα.
5: Όχι ο καρκίνος του πνεύμονα.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα πρόγραμμα που σας μεταφέρει τις καλύτερες εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά γεμάτα αθλήματα αδρεναλίνη. Μέσα από ιστιοπλοεία ανακαλύπτουμε νέους ορίζοντες, αλλά ποτέ δεν χάνουμε το κουράγιο μας για να καταλήψουμε το θέαμα και να βρεθούμε σε μαγευτικά τοπία της γης, τροπικά νησιά και να διασχίσουμε ωκεανούς. Σε αυτό το επεισόδιο θα επισκεφτούμε την Ισπανία για μια πραγματικά παγκόσμια κλάση ρεγκάτα, το 50ο τρόφαιο Πρινσέσα Σοφία. Στη συνέχεια, παραμένοντας στην Ευρώπη, θα μετακομίσουμε στο Μαυροβούνιο για το 44ο κύπελο. Και μετά από αυτό, θα αλλάξουμε ξανά σκηνικό για να βουτήξουμε στα κρυστάλλινα νερά του Villa Simius για το Μέλγκες 20 World Link. Αυτά τα ταχύπλοα μας χάρισαν μερικές μοναδικές στιγμές στην πρώτη διοργάνωση της ευρωπαϊκής κατηγορίας. Τελειώνοντας αυτό το ταξίδι, δεν θα μπορούσαμε να χάσουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τα ιστορικά σκάφη Dragon σε δράση. Αυτή η κλασική τάξη όλων των εποχών ξεκίνησε την περιοδία της από τις Κάνες και αποτέλεσε μια εκπληκτική εμπειρία. Για αυτό το επεισόδιο το ταξίδι μας ξεκινά από το μαγευτικό νησί της Μαγιόρκα στην Πάλμα για ένα ιστορικά παγκόσμιας κλάσης γεγονός, μια ρεγκάτα που θεωρείται μεταξύ των κορυφαίων Ολυμπιακών διοργανώσεων στην ιστιοπλοεία, στον κόσμο το 50ο τρόφαιο Πρινσέσα Σοφία, που έκανε ένα ρεκόρ συμμετοχών. Γιορτάζοντας λοιπόν το χρυσό ιουβιλέο της, η ρεγκάτα συγκέντρωσε 1.224 ναυτικούς από όλο τον κόσμο σε 869 σκάφη με 10 τάξεις από 67 έθνη. Οι τεράστιοι στόλοι της Ολυμπιακής κατηγορίας κατανεμήθηκαν σε 8 αγώνες και όλοι διαχειρίζονται την διαδικασία στους ιστιοπλοϊκούς ομίλους του κλαμπ Νότικο Arsenal και του κλαμπ Μαρίτιμο Σαν Αντώνιο De La Playa. Ένα από τους 10 ιστιοπλοούς και τα ζευγάρια που κέρδισαν χρυσά μετάλλια από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016 ήταν στους αγώνες του τρόφαιο Πρινσέσα Σοφία. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ζήσουν αρκετά έντονες στιγμές. Νομίζω ότι τα τελευταία δύο χρόνια ήμασταν απασχολημένοι και τώρα είμαστε στην ευχάριστη θέση, λέει ο Πίτερ Μπέρλινγκ, να επιστρέψουμε σε ένα μικρό σκάφος από όπου ξεκινήσαμε να πλέουμε και να κάνουμε σκληρούς αγώνες. Ήταν υπέροχη για την ιστιοπλοεία μας και τις δεξιότητες με πολλή διασκέδαση που περνάμε αυτή την εβδομάδα. Τώρα απολαμβάνουμε πραγματικά ό,τι συμβαίνει πίσω στο σκάφος μας. Στην κατηγορία Laser Radial υπήρχαν 120 ιστιοπλόοι. Τα φαβορή ήταν η Marie Boumester, Ολυμπιονίκης στο Ρίο, αλλά και η σημερινή παγκόσμια πρωταθλήτρια, η Βελγίδα Emma Plasschaert. Με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 να απέχουν λιγότερο από 15 μήνες, αυτή η διοργάνωση υπολογίζεται ψηλά στις καλέδες των ιστιοπλόων. Τέτοιες απρόβλεπτες συνθήκες πρόσθεσαν περαιτέρω άγχος στους ιστιοπλοούς, για τους οποίους αυτό το ετήσιο υψόμετρο της ευρωπαϊκής σεζόν είναι ένα πολύ παρακολουθούμενο γεγονός που μετρά για την επιλογή στην ρεγκάτα των Ολυμπιακών δοκιμών. Είμαστε εδώ στην Πάλμα για την έναρξη ευρωπαϊκής σεζόν. Νομίζω ότι όλοι δουλεύουμε σκληρά το χειμώνα, οπότε στην πραγματικότητα η έναρξη της αγωνιστικής σεζόν είναι αυτό που περιμένουμε σε όλο το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ανυπομονώ αγωνιστικά εδώ με τα κορίτσια που υπόσχονται μια διασκεδαστική εβδομάδα. Η τάξη 470 ήταν το Talk of the Town στο τροφαίο Πρινσέσα Σοφία στην 50η έκδοση. Στα 470 άνδρες και γυναίκες ενώθηκαν σε μεικτά πληρώματα. Αυτή η νέα κατηγορία έπλευσε με τους συμμετέχοντες να προσπαθούν να βρουν τα πατήματά τους. Στο Παρίσι το 2024 θα είναι μεικτό το πλήρωμα στο 470, κάτι που είναι πραγματικά συναρπαστικό για την κατηγορία. Νομίζω ότι είναι υπέροχο, γιατί μπορώ να δω
θηλυκά και αρσενικά πιδάλια και τους δύο σύγχρονους μαζί. Προφανώς όποια συνέργεια έχει να αποδώσει το βελτιστό, πιστεύω σε ένα τέλειο σκάφος, σε μια μεικτή κατηγορία για να είμαι ειλικρινής, νομίζω θα είναι υπέροχο. Η εξαιρετικά δημοφιλή της εκδήλωση ξεκίνησε με ελαφρούς ανέμους και κατέληξε με αεράκι 25 με 30 κόμβους την τελευταία ημέρα της ρεγκάτας. Τις δύο πρώτες μέρες το ελαφρύ αεράκι προκάλεσε τεχνικές και στρατηγικές αγώνες στα μαθήματα, με τους αγωνιζόμενους να προσπαθούν να βρουν τον ταχύτερο τρόπο της διαδρομής μέχρι το επόμενο σημάδι. Μέχρι τα τελευταία στάδια της εκδήλωσης, ο άνεμος χτιζόταν καθημερινά. Την τελευταία ημέρα, οι ιστιοπλοεί αντιμετώπισαν την κορύφωση των καιρικών συνθήκων. Μεγάλα κύματα και ρηπές έως 30 κόμβους δυσκόλεψαν τους αθλητές που αγωνίζονταν για τα μετάλλια. Μια εξαιρετική επίδοση το ζευγάρι των Βρετανών στο 49, με τους παγκόσμιους πρωταθλητές του 2017 Dylan Fletcher και Stuart Bitzel να κερδίζουν τον τίτλο της κατηγορίας με την υψηλότερη επίδοση. Λοιπόν, ναι, ήταν μια φανταστική εβδομάδα στην Πάλμα, λένε οι νικητές. Η 50η επέτειος του τροπέου είναι η 12η φορά που βρισκόμαστε εδώ, οπότε είναι σημαντικό που προχωράμε και φανταστικό που καταφέρουμε να κερδίσουμε το χρυσό μετάλλιο στην κούρσα για τα μετάλλια, ειδικά με τον Πιτ και τον Μπλερ που είναι βασιλείς Ολυμπιονίκες. Ήταν το στυλ τους, κέρδισαν πολλές ρεγκάτες, δεν χρειάζονταν την κούρσα για τα μετάλλια, οπότε εδώ απέναντί τους είναι φανταστικό που πετύχαμε κάτι τέτοιο. Είμαστε ενθουσιασμένοι και μας περιμένει το Τόκιο, όπου περιμένουμε και εμείς με τη σειρά μας να κάνουμε αντίστοιχες επιδόσεις. Το δίδυμο 4.70 της Σουηδίας με Ντάσμπεργκ και Μπέκστρο εξασφάλισε επίσης τη συνολική νίκη σε ένα ισχυρό τμήμα σε αυτό το βασικό γεγονός της ανάξης της σεζόν στην Medal Race. Σήμερα ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα για εμάς. Μπαίνοντας στη διαδικασία είχαμε ένα κενό. Ξέραμε ότι έπρεπε να πλεύσουμε καλά για να το εκμεταλλευτούμε. Στον πρώτο αγώνα πλεύσαμε έξοχα. Τελειώσαμε στη γραμμή του τραυματισμού στη δεύτερη θέση και σκεφτήκαμε να μας λέει ο προπονητής μας ότι παιδιά, τελειώστε. Είναι το καλύτερο αίσθημα να μπορέσετε να βρεθείτε μπροστά. Μου άρεσε η ιστοπλοεία, πάντα μου άρεσε και το απολαμβάνω. Γι' αυτό κυρίως συνεχίζω να αγωνίζομαι. Το να περάσετε ένα σκάφος στο τελευταίο σκέλος της κούρσας για τα μετάλλια ήταν αρκετό για να εξασφαλίσετε μια πρώτη μεγάλη νίκη στην ρεγκάτα στην κατηγορία Laser, και αυτό συνέβη για τον Bernard από τις ΗΠΑ. Την κούρσα για τα μετάλλια κέρδισαν οι Elliot Hanson της Μεγάλης Βρετανίας, ο οποίος τέρματισε δεύτερος πριν από το δύο φορές παγκόσμιο πρωταθλητή, συμπατριώτη του Nick Thompson. Στο Laser Radial, η Anne-Marie Ridom, Ολυμπιονίκης της Δανίας, διατήρησε τον τίτλο της που είχε κερδίσει πέρυσι. Η χαρισματική Ντέιν παραδεχθήκε ότι κάτω από τις καιρικές συνθήκες υπέφερε από μια στομαχική διαταραχή που είχε εκτός των άλλων την σωματική εξάντληση της ενέργειάς της. Ακόμα και έτσι κράτησε την Ολυμπιονίκη της Ολλανδίας Μαρίτ Μπαουμέστερ 4 πόντους πίσω. Ξεκίνησα την εβδομάδα με 4 επικρατήσεις που ήταν πολύ ωραίο, μια καλή αρχή, πιστεύω ότι δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό. Μετά τις 2 τελευταίες μέρες δυσκολεύτηκα πολύ γιατί είχα περισσότερο αέρα, αρρώστησα την Τετάρτη, ήταν πολύ δύσκολο για το τέλος της ρεγκάτας, αλλά τελείωσαν όλα καλά σήμερα. Πρωταθλήτρια στο Ρίο, Χάνα Μάιλς, η νέα σύντροφος της Έλικ Μακκιντάιρ, διατήρησαν τον τίτλο στο 470 των γυναικών με τέλειο στυλ, επεκτείνοντας το πλεονέκτημά τους με μια άνετη νίκη στον αγώνα των μεταλλίων. Εν τω μεταξύ, στην κούρσα για τα μετάλλια στο Φιν, ο Νέος Ζηλανδός Άντι Μανλόνι έπρεπε να τερματίσει μέσα στις 2 πρώτες θέσεις, με τον Ολυμπιονίκη της Μεγάλης Βρετανίας Τζάιλ Σκοτ να θέλει να κερδίσει. Ο Σκοτ έπλε για να κερδίσει την κούρσα των μεταλλίων. Ο Μανλόνι κατέλαβε την τρίτη θέση, εξασφαλίζοντας όμως το χρυσό με τον συμπαίκτη του από τη Νέα Ζηλανδία Τζος Junior στην τρίτη θέση. Χωρίς κούρσα μεταλλίων στον άκρα 17 και 49FX, οι τίτλοι πήγαν στον Αυστραλό Jason Waterhouse και Lisa Darmen, αλλά και η Martin Grail και
Καχένα Κάντζε της Αυστραλίας. Στο RSX των ανδρών ο Μικαέλ Τσέγκ από το Χονγκ Κονγκ ήταν ο πρώτος στην τρίτη μέρα και κέρδισε το χρυσό μετάλλιο. Αισθάνομαι πολύ ωραία για αυτή την ρεγκάτα, αρκετή ιστιοπλοή ανταγωνιστική γύρω μου. Έχουμε άλλο ένα πρωτάθλημα την επόμενη εβδομάδα, ευκαιρία να δημιουργηθεί μια κατάσταση και για τον επόμενο αγώνα. Ο γυναικείος στόλος RSX και το συνολικό τρόπαιο για την 50η αυτή επαιτειακή έκδοση κέρδισαν οι Γουαϊτάν της Κίνας. Ήταν ένας εύκολος στόλος για εκείνη, καθώς δεν υπήρχαν Ολυμπιονίκες που να αγωνίζονται. Είμαι πολύ χαρούμενη και ενθουσιασμένη που κέρδισα το γενικό τρόπαιο. Μεγάλη τιμή για εμένα να γράψω το όνομά μου στο κύπελο. Θα το θυμάμαι για το υπόλοιπο της ζωής μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω προπονητές και μέλη της ομάδας, καθώς χωρίς την υποστήριξή τους δεν θα το είχα πετύχει ποτέ αυτό. Από τα καταγαλανά νερά της Πάλμα στην Μαγιόρκα, στη γραφική πρωτεύουσα, την μεγαλύτερη πόλη των Βαλεαρίδων νήσων, μετακομίζουμε στην νότιο-ανατολική Ευρώπη, στην Αδριατική θάλασσα. Το Μαυροβούνιο, με τα επικά και πραγματικά εντυπωσιακά βουνά του, είναι μια χώρα με ποικιλία. Η Αδριατική θάλασσα με τα τυρκουάζ νερά της προσφέρει μοναδική εμπειρία στους ιστιοπλοούς. Από το 50ο τρόφαιο Πρινσέσα Σοφία μετακομίζουμε τώρα στο Μαυροβούνιο για το ένδοξο 44 Cup, που μπήκε σε μια νέα εποχή με νέο brand name. Ξεκίνησε το 2019 τη σεζόν με ένα συναρπαστικό νέο χώρο, καθώς φιλοξενήθηκαν για πρώτη φορά σε όλο τον κόσμο με τη διάσημη Μαρίνα Super Yacht Porto Montenegro να παίρνει τη σκυτάλη. Η περιοδία συνεχίζεται με 4 από τους καλύτερους προορισμούς ιστιοπλοίας στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων την Κροατία στη δεύτερη εκδήλωση, την Σουηδική ιστιοπλοεία, τη Μεκκά του νησιού Μάρστραντ, και την συνέχεια να παίρνει τη σκυτάλη το Κασκάις της Πορτογαλίας, όπου τα σκάφη θα φτάσουν πάλι στον αγώνα με μεγάλα κύματα του Ατλαντικού ωκεανού πριν από την τελευταία στάση της σεζόν για ένα ακόμη ντεπούτο για τις ομάδες RC44 στην Πάλμα της Μαγιόρκα το Νοέμβριο για την 5η διοργάνωση. Όμορφο μέρος για να έρθετε, περιτριγισμένη από βουνά, απίστευτο τοπίο, πανέμορφη μαρίνα και ξενοδοχείο που μας φιλοξενούν. Αρκετά μεταβαλλόμενες συνθήκες, δεν νομίζω ότι είναι πολύ σταθερή αγωνιστική πορεία. Μερικά καλά αποτελέσματα, σκληρή ρεκάτα, θα είναι πολύ εύκολο να φτάσεις τελευταίος ή πρώτος. Το Μαυροβούνιο έφερε μαζί νέες ομάδες, νέους ιστιοπλοούς και νέες αντιπαλότητες για την έναρξη της νέας εποχής. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο Μέλγες 32, ο Παβέλ Κουζέτοφ, με την ομάδα από τη Ρωσία, που θα αναμετρηθεί με τον Αυστραλιανό σούπερσταρ της ιστιοπλοείας, Tom Slicksby. Αυτή τη σεζόν καλεί την ομάδα Νίκα και τον Αμερικανό θρύλο της ιστιοπλοείας, Ed Bird, που εντάσσεται στην πενισούλα της Pertolium ως τακτικός. Ο λόγος που οι άνθρωποι εδώ είναι στο επίπεδο του ανταγωνισμού του Slicksby είναι γιατί οι αγώνες είναι πολύ καλοί. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που επιστρέφω στην κατηγορία 44. Είναι ένας υπέροχος τύπος σκάφους, λέει ο Τόμας Slicksby. Ίσως οι καλύτεροι αγώνες οδηγού μόνο ενός σχεδίου που μπορείτε να κάνετε στον κόσμο. Αυτό το σκάφος ανήκει στον Βλαντιμίρ. Ούτω καθεξής, πολύ καλά κάναμε τις προηγούμενες μέρες και κάναμε μια προπόνηση. Είναι εξαιρετικός σκίπερ. Υπέροχος στην αγωνιστική διαδρομή, πολύ ήρεμος, υποστηρίζει το πλήρωμα και τον εαυτό του. Την πρώτη μέρα η ομάδα CREF και η ομάδα Νίκα έκαναν τα καλύτερα στις καταρακτώδεις συνθήκες του Μαυροβουνίου, ωστόσο τη δεύτερη μέρα ήταν διαφορετική ιστορία, με τον ήλιο να κρατάει το αεράκι που ξεκίνησε στους 10 κόμβους, χτίζοντας μέχρι 20 κόμβους μέχρι το τέλος του αγώνα το απόγευμα. Το μεγαλύτερο θέμα της ημέρας ήταν η Μπρόνε Νόσεκ Σέιλινγκ που έχασε 40 δευτερόλεπτα. Η Team Aqua πέτυχε την καλύτερη επίδοση της ημέρας και υπήρξε μια τριπλή φωτοτελική κατάληξη στον τελικό αγώνα.
Ο τελευταίος αγώνας ήταν μια μάχη για τους τρεις μας και καταφέραμε στο τέλος της διαδρομής να φτάσουμε στον τερματισμό όλοι μαζί, με ορμή. Αντέξαμε για να τα βάλουμε ο ένας με τον άλλον σε μια πολύ μεγάλη μάχη που μας περίμενε. Επιστρέψαμε με συνθήκες ελαφρού ανέμου στην τρίτη ημέρα, με την ομάδα Νίκα να κερδίζει το μοναδικό αγώνα της ημέρας, αλλά όλο αυτό το διάστημα η πάντα συνεπής Team Sheriff εξακολουθούσε να ηγείται του στόλου στη γενική κατάταξη. Τελευταία ημέρα των αγώνων είδε τους πρωταθλητές της σειράς του 2016 και 2017, Igor Lach και την ομάδα του Sheriff, να κλείνει τη ρεκάτα με σκορ 2-2-3, προστατώντας απαράμιλη συνοχή σε όλη την εβδομάδα, κερδίζοντας άνετα το 44 Cup Porto Negro με 7 σημεία στο προβάδισμα. Δύσκολη εβδομάδα, δεν περιμέναμε ότι θα πλέαμε τόσο καλά. Ήμασταν εξαιρετικοί, είμαστε τυχεροί για τη σημερινή ημέρα που είχαμε τρεις υπέροχες εργάτες και πολύ χαρούμενοι που είναι υπέροχο να κερδίζεις στο Μαυροβούνιο. Τώρα αφήνουμε πίσω το επιβλητικό Μαυροβούνιο, διασχίζουμε την Αδριατική θάλασσα για να επισκεφθούμε τη γειτονική Ιταλία και πιο συγκεκριμένα το Villa Simius στη Σαρδινία για το Melges 20. Χωρισμένο σε τρία τμήματα, ευρωπαϊκό, βορειοαμερικανικό και ασιατικό, συνδυάζεται κάτω από ένα γενικό παγκόσμιο πρωτάθλημα. Το Villa Simius φιλοξένησε την ακτήρια πράξη της ευρωπαϊκής κατηγορίας Melges 20 Gold League, μιας κατηγορίας σχεδιασμού που δοκιμάζει πραγματικά τα πλειώματα στα σκάφη 20 ποδιών. Τέσσερις από τους 15 αγώνες Melges 20 Gold League έχουν ήδη διαγωνιστεί παγκοσμίως. Τρεις πήρε θέση το Μαϊάμι και έναν η Ιαπωνία. Και τώρα ήρθε η ώρα να ξεκινήσουν οι αγώνες στην Ευρώπη. Πριν ξεκινήσει η διοργάνωση, είναι δύσκολο να προβλέψουμε τον νικητή σε ένα χώρο γεμάτο πρωταθλητές κόσμου και Ευρώπης. Στη γραμμή κίνησης ήταν ο παγκόσμιος πρωταθλητής Sting και νικητής του 2018 με και σε World League, ο Ρώσος Νίκα του Βλαντιμίρ Πρόσικιν και ο νικητής της Ευρωπαϊκής Σειράς και αντιπρωταθλητής του 2018, ο Μπροντόλο, ο Ιταλός Φιλίππο Πατσιτόνι και πολύ κορυφαίοι ιστιοπλοοί. Με ένα δυνατό αεράκι και θαλάσσιες συνθήκες, η εμπειρία του πληρώματος δεν είναι ασημαντή λεπτομέρεια. Το σκάφος που μπορούσε να ερμηνεύσει καλύτερα και να υποφεληθεί από τις βαριές συνθήκες της ημέρας ήταν του Igor Ritov. Ο Ρώσος Μπογκάτιρτς, ένας από τους βετεράνους, από τις πιο πετυχημένες ομάδες των Melges 20, οι Ρώσοι ναυτικοί έδωσαν αμέσως το ρυθμό, βρίσκοντας σε αυτούς τους απόλυτα χαλάρους στις δύσκολες συνθήκες, σημειώνοντας μια δεύτερη και μια πρώτη θέση στους δύο αγώνες που ολοκληρώθηκαν. Ο μεγάλος νικητής, το πρώτο σκέλος αυτής της μεγάλης ευρωπαϊκής σεζόν στο Melges 20 ήταν ο Igor Ritov, στο τιμόνι των Russian Bogatis. Η ρωσική ομάδα επιβεβαίωσε ότι είναι μεταξύ των κορυφαίων ομάδων του στόλου. Ο Igor Ritov δεν είναι νέος σε αυτά τα αποτέλεσματα, καθώς ήταν πάντα με μεγάλη συνέχεια και συνέπεια στην κορυφή της κατηγορίας, στην οποία κέρδισε τον τίτλο του πρωταθλητή Melges World League και Ευρωπαϊκού πρωταθλητή το 2017. Με αυτή την νίκη, ο Ritov προσθέτει άλλη μια επιτυχία στη μεγάλη συλλογή του. Ο Μπούγκη, στην περίπτωση του Villa Simius, πήρε τα καλύτερα αποτελέσματα της καριέρας του, τερματίζοντας δεύτερος, με το νεαρό πλήρωμα πλέον να μπορεί να ανυπομονεί για το υπόλοιπο της σεζόν, μετά από την σούπερ αυτοπεποίθηση που απέκτησε και έχει να καφιέται για τα αποτελέσματα. Το βάθος αυτή την πρώτη πυρωτική διοργάνωση ολοκλήρωσε ο σημερινός Ευρωπαίος πρωταθλητής στον Μπροντόλο Racing, ο Φιλίππο Πασινότη, που διατηρεί το κορυφαίο επίπεδο της βελτιωμένης απόδοσης που είχε από πέρυσι. Το Melges 20 θα δει τον στόλο να συμμετέχει σε επόμενες 6 διαδικασίες, λαμβάνοντας σε διοργανώσεις που θα μετακομίσουν στην Πλαντίλα για να φτάσουν στη Μαρίνα Δι Καλίνο, με τελικό προορισμό στην Ρωσία για το Open της διπλής διοργανώσης που θα ολοκληρώσει την ευρωπαϊκή διαδικασία του Tour. Τώρα αφήνουμε πίσω τα μοντέλα και τα μοντέρνα σε design σκάφη Melges 20 για να κάνουμε κατάδυση στην ιστορία της ιστιοπλοείας και να ξαναζήσουμε μια περασμένη εποχή με όμορφα σκάφη Dragon. Η ευρωπαϊκή σειρά άνοιξε με το Dragon Grand Prix των Κανών,
στο διάσημο Yacht Club στις Κάνες. Περισσότερο από 15 έθνη θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό. Σε όλη τη διάρκεια της 90χρονης ιστορίας του, ο αγώνας Dragon παρέμεινε στην πρώτη γραμμή του διεθνούς κόσμου στα Killer Boat. Από το μοναδικό design που φέρει τη βασιλική κληρονομιά και μια ιστορία 90 ετών γεμάτη στιγμές δόξας. Από το 1929 σχεδιάστηκε για πρώτη φορά η καρίνα του Dragon με κόψες γραμμές μετρικών σκαφών να παραμένουν αμετάβλητα. Σήμερα τα Dragon κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στο σκάφος, που είναι ανθεκτικό και εύκολο στη συντήρηση. Προτιμάται ακόμα από επαγγελματίες όπως ο κυβερνήτης του Κυπέλλου Αμερικής και 4 φορές νικητής του World Match Racing Tour, Peter Gilmour. Στο Dragon Grand Prix του 2019 συμμετείχε μια τεράστια γκάμα ηλικιών από 13 έως 75 ετών. Ενισχύει πραγματικά την τεχνική ικανότητα των ιστιοπλών να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. Υπάρχουν πολλά υπέροχα πράγματα και πρωταθλητές σε αυτή την κατηγορία. Μόλις ξεκινήσαμε το ταξίδι στην κατηγορία Dragon, λέει ο Peter Gilmour, είμαστε ενθουσιασμένοι που είμαστε μέρος αυτού. Μεταξύ του στόλου υψηλού επίπεδου υπήρξε μια έκπληξη, ο νεαρός Κασί Μαρφό, που συμμετείχε ως μέρος του έργου Σκαραμούτσε, ως τέταρτο μέλος του Pedro Andrade's Crew. Αποφασίσαμε ότι θέλουμε να κάνουμε περισσότερους αγώνες Dragon, οπότε η δουλειά του Casey είναι ως τέταρτο στο πλήρωμα, που πλέουν ήδη ο Πέντρο με τον Γκονζάλο. Μαθαίνει πολλά. Μαθαίνει για τις εκκινήσεις, το ρόλο του στο σκάφος, δεν κάνουν απλώς πεζοπορία, αλλά και απελευθερώνουν την διαδικασία αυτή για να μαθαίνει πολλά ο ίδιος σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Κατά τη διάρκεια των 4 ημερών των αγώνων με 5 ιστιοδρομίες που ολοκληρώθηκαν, οι ναυτικοί αντιμετώπισαν ποικιλία ανέμων από υπεράκτη άβρα μέχρι θαλάσσια άβρα και ήλιο όλο το καιρό μέχρι βροχή. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα του Grand Prix. Είχαμε πάντα όλες τις προϋποθέσεις, ασθενείς ανέμους, δυνάτους ανέμους, χωρίς κύματα, μεγάλα κύματα. Ήταν πολύ δύσκολο για όλα τα πλειώματα. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα, οπότε βασικά η πίεση αυξάνεται και θα δούμε τι θα συμβεί. Υπάρχει μεγάλη πίεση, όλοι ήθελαν την καλύτερη απόδοση. Οι συνθήκες αποδείχθηκαν δύσκολες για περισσότερα από 50 σκάφη στην στιγμή της εκκίνησης. Άλλη μια μέρα ιστιοπλοείας εδώ στις Κάνες. Τελικά ο Στέφαν Λινκ είναι αυτός που κατάφερε να κερδίσει στο ξεκίνημα, αλλά ο Πέντρο Αντράντε ήταν αυτός που σφράγισε την συνολική νίκη στο τέλος. Σημαντική επίδοση και από τους Γερμανούς με τον Maximilian Dose και τον Σουηδό Carl Gustaf να είναι στην τρίτη θέση. Στο τέλος, λέει ο Πέντρο Αντράντε, έπρεπε να βρω την τακτική μου να είμαι λίγο πιο μπροστά στον τελικό αγώνα. Εργαζόμαστε στα τελικά σχέδια των πανιών με την Quantum για να προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε τα καλύτερα πανιά και τις γενικές συνθήκες που θα λειτουργήσουν εδώ. Είχαμε ελαφρύς αλλά και δυνατούς ανέμους. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που έχουμε αναπτύξει τα πανιά και έχουμε μεγάλη ταχύτητα. Μας επέτρεψε να κερδίσουμε αυτή την εβδομάδα. Μετά τον τελικό αγώνα πραγματοποιήθηκε μεγάλη τελετή. Οι συναγωνιστές μαζεύτηκαν για να τιμήσουν τους πρωταθλητές. Ο Βασίλη Σενατόροφ κάλεσε επίσης όλους τους ιστιοπλοούς να τον ακολουθήσουν σε μια ειδική εκδήλωση στην 90η ρεγκάτα. Επόμενη στάση, το Κασκάις της Πορτογαλίας. Και κάπως έτσι, με αυτές τις εικόνες, ολοκληρώθηκε και αυτό το επεισόδιο Pure Action. Ταξιδέψαμε σε όλη την Ευρώπη για να γίνουμε μάρτυρες μερικών από τα πιο συναρπαστικά γεγονότα στον κόσμο της
ιστιοπλοείας. Θα επιστρέψουμε με το επόμενο επεισόδιο και περισσότερα από τον κόσμο του αθλητισμού. Να είστε καλά.

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's cameras, cut them off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
7: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
8: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
6: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
9: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
10: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
9: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
11: Capitalism can inform how we have sex.
9: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
12: It becomes more capitalistic.
9: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
13: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
14: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
15: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
16: Couldn't you just open yourself up a little bit?
15: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
16: I like her.
15: Me too.
17: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
4: Αγάπη στο δρόμο. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Η Κύθμος για εμάς είναι το σπίτι μας, η οικογένειά μας, το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας.
1: Ένα διαμάντι. Αυτή η ομορφιά πηγάζει κάθε μέρα που ξυπνάω και βλέπω αυτόν τον ήλιο, αυτός ο καθαρός ο αέρας και κάθε μέρα ανακαλύπτοντας και κάτι διαφορετικό.
2: Εγώ πάντως νιώθω, Γιάννη, λες και έχουμε έρθει στα έκατα του Άδη τώρα.
3: Το διαμόρφωσε περισσότερο η ίδια η φύση παρά ο άνθρωπος.
4: Είσαι πολύ δυνατός. Μήπως να αλλάξει επάγγελμα.
5: Ναι, βέβαια. Θέλετε το βοηθό.
4: Αμέ.
5: Για ψάξτε παρουσιαστή.

Φτάσαμε στην Κύθνο. Το καράβι έφυγε και μας άφησε εδώ στο Μέριχα, το βασικό λιμάνι του νησιού. Αυτό το παραθαλάσσιο οικισμό με τα εστιοφόρα και τους ψαράδες. Απέχουμε 25 ναυτικά μίλια από το Λαύριο και βρισκόμαστε στις Δυτικές Κυκλάδες, ανάμεσα στη Σέριφο και στη Τζιά. Μια μισή ώρα ταξίδι, γι' αυτό το λόγο ενδείκνυται για τέλειες εξορμήσεις κοντά στο Λεκανοπέδιο. Ένα μικρό νησί που περιμένει να το ανακαλύψουμε. Φύγαμε! Ένας από τους ανεξερεύνητους παραδείσους του Αιγαίου. Δαντελωτές ακρογιαλιές, πάνω από 130 ξοκλήσια, κοντά στο κύμα, γεγονός που κάνει πολλά ζευγαράκια κάθε χρόνο να έρχονται εδώ για να παντρευτούν. 5 βασικοί οικισμοί στο νησί, Μεσαριά και Χώρα, το χωριό Ιδριοπίδα και 3 παραθαλάσσια, τα Λουτρά, ο Μέριχας και η Παναγιά η Κανάλα.

Καλώς ήρθατε στη Μεσαριά, την πρωτεύουσα του νησιού ή όπως λέμε καλύτερα στις Κυκλάδες, στην χώρα. Τη μέρη αμφιθεατρικά, πάνω σε ένα λόφο, δεν βλέπεις τη θάλασσα, ωστόσο έχεις θέα αυτές τις πλαγιές και την ξερολιθιά που το κάνει ξεχωριστό και ιδιαίτερο. Περπατάω για ώρα μες στα σοκάκια, ένα σύνολο από κάτασπρα σπίτια, ασβεστομένες πεζούλες, τυφλώνες από τη λάμψη του ήλιου που αντανακλά στον ασβέστη και στα μάτια σου. Εκκλησίες, ανεμόμυλους. Ένα από τα ομορφότερα χωριά των Κυκλάδων, που εννοείται αξίζει να περπατήσεις έτσι και να χαθείς μέσα στα σοκάκια και τα καλντερίμια, που μερικά από αυτά μάλιστα είναι και περίτεχνα έτσι ζωγραφισμένα, με ιδιαίτερα σχεδιάκια. Ένα χωριό ζωντανό για το καλοκαίρι και το χειμώνα. Παντού απλωμένες μπουγάδες. Περπατώντας μέσα στα σοκάκια ακούς φωνές και συζητήσεις των ανθρώπων, εντός και εκτός του σπιτιού. Παιδάκια να παίζουν. Ωραία αύρα. Πού να πάω τώρα. Από εδώ ή από εδώ.

Η μύτη με οδήγησε λίγο έξω από τη χώρα. Εκεί, δύο κορίτσια, εδώ και χρόνια, παράγουν τα πιο εκλεκτά τυριά του νησιού. Χρυσοχέρες, γραβιέρες, σκληροτήρια, φέτες, τα πάντα. Γεμίσαμε μυρωδιές και δοκιμάσαμε. Εννοείται. Προκομμένα κοριτσά.

0: Εγώ είμαι έτοιμος.
1: Εμείς.
2: Πάμε.
0: Πώς ξεκινάμε?
1: Θα ανεβούμε πάνω.
0: Ωραία. Sharing a word or two,
2: telling a story too. Θα φτιάξουμε το ξινό, το οποίο είναι το θερμιώτικο τυρί, το οποίο φτιάχνουν τα σφουγγάτα και τις θερμιώτικες τις πίτες.
0: Άκρος παραδοσιακό.
1: Εγώ θα ρίξω την πιτιά και εσύ θα ανακατεύσεις. Για λίγο.
0: Για λίγο. Ξεκινάω.
1: Ναι, πάμε. Για λίγο και μετά αφήνουμε να ηρεμήσει για να μπορείς να παίξεις το τίο γάλα.
0: Ωραία.
1: Αυτό το βγάζουμε έξω.
0: Ωραία.
1: Περιμένουμε 45 λεπτά με μία ώρα. Mm-hmm. Και είναι έτοιμο να το βγάλουμε για τα καλούπια.
0: Okay. Α, κατευθείαν.
1: Ναι, ναι. Κόβουμε, βγάζουμε το υγρό και πάμε για καλούπια.
0: Εύκολο τυρί αυτό.
2: Εύκολο τυρί. Είναι διαφορετικό, είναι σκληρό. Είναι τυρί το οποίο δεν έχει καθόλου υγρό. Και η οξύτητά του μας φέρνει αυτή την ωραία γεύση στα σφουγγάτα και στις θερμιώτικες τις πίτες.
0: Είναι σκληρό.
2: Είναι σκληρό. Μπαίνει στο πιεστήριο και το πιέζουμε και βγαίνει τελείως στο υγρό.
0: Τι άλλα τυριά φτιάχνετε εδώ?
2: Φτιάχνουμε το τρίμα. Είναι δικό μας παραδοσιακό και αυτό έχει την ίδια τεχνολογία με το ξινό. Στη τριοπίδα με αυτό το τυρί φτιάχνουν τα πιταρό και το βάζουν πάνω από σαλάτες και ντάκο. Και ξεκινήσαμε με τα χρόνια που ανοίξαμε το τυροκομείο και φτιάχνουμε και άλλα τυριά, κοπανιστή, φέτα, κρασοτήρι. Άλλο ένα δικό μας πάλι παραδοσιακό είναι το τυροβόλι, το οποίο γίνεται για σαγανάκι και πάνω από μακαρόνια. Και φέτος ξεκινήσαμε και φτιάχνουμε και ξηρή μυζήθρα.
0: Όλα εσύ με την αδερφή σου τα φτιάχνετε εδώ?
2: Ναι, οι δυο μας.
0: Είστε οι μοναδικές, να φανταστώ, γυναίκες.
2: Είμαστε οι μοναδικές στο νησί. Ξεκινήσαμε πριν από 7 χρόνια, μόνες μας, με τη βοήθεια των γονιών. Και σιγά σιγά, όσο πάμε, θέλουμε να ανεβάσουμε και την παραγωγή μας και να εξελιχθούμε λίγο και πιο έξω από το νησί. Να μας μάθουν και λίγο πιο έξω.
0: Εδώ πάμε στην ορεινή.
2: Ναι.
0: Αφαίνεται πόρτα, πόρτα.
3: Όχι.
0: Όπου μυρωδιές.
1: Σε αυτόν εδώ το χώρο αφήνουμε τα τυριά για να οριμάσουν. Ανάλογα, τα πιο σκληρά τυριά μένουν λίγο περισσότερο, τα πιο φρέσκα, πιο μαλακά τυριά λίγο λιγότερο. Ο μέγιστος χρόνος που προτιμάμε π.χ. για τις γραβιέρες είναι 6 μήνες. Για όλα τα υπόλοιπα λίγο λιγότερο.
0: Οι γραβιέρες ποιες είναι αυτές εδώ?
1: Είναι όλες αυτές εδώ.
0: Όλα, ε.
1: Όλα.
0: Τι θερμοκρασία έχουμε εδώ?
1: 12 βαθμούς περίπου.
0: Αυτή είναι η ιδανική θερμοκρασία?
1: Η καλύτερη θερμοκρασία που θα μπορούσαμε να έχουμε.
0: Για αυτά τα τυριά, ε.
1: Για αυτά τα τυριά, ναι.
0: Η καθημερινότητα του τυροκόμου ποια είναι?
1: Εμείς ερχόμαστε εδώ, το ίδιο γάλα που έχουμε μαζέψει τις προηγούμενες ημέρες το παστεριώνουμε και στη συνέχεια ακολουθούμε τις διαδικασίες, δηλαδή παγώνουμε και πίζουμε το γάλα και όταν είμαστε έτοιμοι φτιάχνουμε και το τυρί. Ανάλογα το τι τυρί θα φτιάξουμε, μετά την επόμενη μέρα έρχεται εδώ και μόλις είμαστε έτοιμοι και από εδώ προχωράμε και μπαίνουμε προς το ψυγείο. Στην ουσία κάνει ένα κύκλο το γάλα όλο και καταλήγει στον πελάτη. Τελειώσαμε για σήμερα.
0: Αυτό ήτανε?
1: Ναι.
0: Πες μου τώρα, πόσο χρόνο είστε?
1: Εγώ είμαι 26.
2: Εγώ είμαι 28.
1: Γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε στο νησί. Ο μπαμπάς βασικά είχε τα ζώα και ξεκινήσαμε, είπαμε να κάνουμε κάτι για τα κορίτσια της οικογένειας. Οπότε εμείς στην ουσία συνεχίσαμε λίγο τη δουλειά του μπαμπά, αν και είχαμε και άλλη μια δεύτερη. Είπαμε να κάνουμε κάτι μαζί, είπαμε σαν νέα κορίτσια να μπούμε στην γυναική επιχειρηματικότητα και να το εξελίξουμε όσο περισσότερο μπορούμε.
2: Βοηθάει και ο τόπος, έχουμε και άλλους κτηνοτρόφους, εκτός τα ζώα του μπαμπά και όσο πάμε μεγαλώσουμε και την παραγωγή μας.
0: Σας άρεσε κάτι συγκεκριμένο στη διαδικασία παρασκευής του τυριού ή απλά ήταν...
2: Μου άρεσαν τα ζώα. Έβλεπα τον μπαμπά από μικρή που ασχολιόταν με αυτό και μου άρεσαν τα ζώα πάρα πολύ. Πιο μικρή ήθελα να γίνω κτηνίατρος, αλλά δεν τα κατάφερα με το σχολείο και τα μαθήματα Και έτσι αποφάσισα και βρήκα τη σχολή στα Γιάννενα, την Γαλακτοκομική Σχολή. Και πήρα την απόφαση να πάω εκεί.
0: Το γάλα που χρησιμοποιείτε για τυριά είναι μόνο από την Κύθνο?
2: Ναι,
1: μόνο. Χρησιμοποιούμε μόνο κατσικίσιο και πρόβιο, δεν υπάρχει γελαδινό και φτιάχνουμε όλα μας τα τυριά με αυτό.
0: Ποιες είναι έτσι οι πιο έντονες εικόνες που έχετε από το νησί?
1: Οι στιγμές που φτιάξαμε οικογένεια και στην ουσία μείναμε, ζώσαμε εδώ.
2: Κάθε μέρα που περνάει μου ομορφαίνει τη ζωή ακόμα πιο πολύ. Αυτή η ομορφιά πηγάζει κάθε μέρα που ξυπνάω και βλέπω αυτόν τον ήλιο, αυτός ο καθαρός ο αέρας, από τις παιδικές μας ηλικίες που είπε και η Φιλίπα και κάθε μέρα ανακαλύπτοντας και κάτι διαφορετικό. Αν μου έλεγε κάποιος να περιγράψω την Κύθνο, θα έλεγα ότι είναι ένα στολίδι. Ένα μοναδικό στολίδι που όποιος δεν έχει έρθει αξίζει να έρθει. Να δει αυτό εδώ το υπέροχο τοπίο που δεν το βλέπουν κάθε μέρα αρκετοί. Να δει αυτό εδώ τον ήλιο που δεν το βλέπει κανένας σχεδόν. Έχουμε πάρα πολύ ωραίες παραλίες. Έχουμε πάρα πολύ όμορφους ανθρώπους. Πάρα πολύ ωραία αξιοθέατα τα οποία αξίζει να έρθουν να δουν.
0: Και να δοκιμάσουμε και τυράκι στο τέλος.
2: Και να δοκιμάσουμε και το τυρί, ναι.
0: Μην ξεχνάμαστε.
2: Εννοείται.

Λοιπόν, αφήσαμε πίσω το εξοκλήσι του Αγίου Φιλίππου, αυτό στο βάθος που βλέπετε, και ξεκινάμε την πεζοπορία μας προς το κάστρο, προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι σηματοδοτημένο το μονοπάτι, οπότε θέλει λίγο ψάξιμο, και στους δρόμους θα συναντήσετε πάρα πολλά εμπόδια, γιατί οι κτηνοτρόφοι εδώ, για να μην φεύγουν τα κατσικάκια, έχουν βάλει σκηνάκι και κλείνουν τους δρόμους για να μην τους φεύγουν τα ζώα. Οπότε ανοίγεται η πόρτα, ξανακλίνεται και συνεχίζουμε. Δεν θα άντεχα να μην βρω το μονοπάτι για το κάστρο. Ψάξε εδώ, ψάξε εκεί. Αυραγές, αλόνια, πέτρες, ξερολιθιές. Μονοπάτι πουθενά. Πήγα από εδώ, πήγα από εκεί, τίποτα. Στο τέλος, καβάλισα τρεις αυραγές, του έδωσα ευθεία και έφτασα στο κάστρο την καλύτερη ώρα. Περνάμε την πύλη. Η εκκλησία που είναι πάνω στο κάστρο είναι της Αγίας Ελεούσας. Φτάνοντας και περπατώντας τα πρώτα σκαλάκια, ανεβαίνεις και βλέπεις έτσι το μικρό προάβλιο και την γραφική έτσι λευκή εκκλησία που κάνει έτσι μια ωραία αντίθεση με τις πέτρες και τον βράχο. Εδώ λοιπόν, πάνω στο βράχο, 250 μέτρα υψόμετρο, βρίσκονται τα ερείπια του μεσαιωνικού κάστρου της Κύθνου, προσφέροντας πανοραμική θέα προς τα τριγύρω νησιά και την Κέα. Το κάστρο υπήρξε η πρωτεύουσα της Κύθνου στα Βυζαντινά και στα Ενετικά χρόνια. Πρόκειται για μια μικρή, καλά οχυρωμένη πόλη, με πυκνά διαταγμένους οικισμούς που καλύπτει μια έκταση 10.700 τετραγωνικών μέτρων. Στο κάστρο αυτό υπήρξε συνεχόμενη ζωή για 10 αιώνες. Σήμερα το κάστρο, όπως βλέπετε, είναι πλήρως εγκατελειμμένο, μόνο ερείπια και πέτρες θα δεις, αλλά αυτό το οποίο σου προσφέρει είναι μια όμορφη διαδρομή, καθώς περπατώντας για να φτάσεις μέχρι το κάστρο, αντιλαμβάνεσαι και νιώθεις την ομορφιά αυτού του τόπου. Οπότε ναι, να έρθετε, να περπατήσετε και να το ζήσετε κι εσείς. Και θα σας συμβούλευα να έρθετε κι εσείς στο Σούρουπο την ώρα που δει ο ήλιος για να τον δείτε να βουτά μέσα στη θάλασσα.

Να περπατάτε, φίλοι μου, στη φύση, να το έχετε στο πλάνο σας. Πέρα από το κομμάτι της άθλησης που είναι ωραίο, είναι και ο καλύτερος τρόπος για να ανακαλύψεις ένα μέρος και να το ανακαλύψεις σωστά. Τι εννοώ? Να μυρίσεις, να δεις, να ακούσεις. Αν δεν χρησιμοποιήσεις όλες σου τις αισθήσεις, πώς θα νιώσεις ένα τόπο?

0: σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Περπατώντας τη χώρα, εκτός από γραφικά σοκάκια, κατάλευκες εκκλησιές, ανεμόμυλους. Εκεί στο Σούρουπο ανακάλυψα το παραδοσιακό εργαστήρι αγιοπλαστικής του Γιώργου. Κεραμίστας ή αγιοπλάστης?
1: Αγιοπλάστης. Πλάθο αγκία. Ο κεραμίστας έτσι, είναι λίγο πιο εξελιγμένος όσον αφορά τις τεχνικές. Βέβαια η τεχνική είναι μία. Η παλιά, η αγιοπλαστική. Να παίρνεις τον κομμάτι, τον πυλό, έτσι, το οποίο χώμα και νερό, και να φτιάχνεις, να δημιουργείς. Αυτός είναι ο αγκιοπλάστης.
0: Νερό και χέρι.
1: Χώμα και νερό και το χέρι σου, τίποτα άλλο.
0: Τώρα τι θα φτιάξουμε, αγκιό?
1: Τώρα θα φτιάξουμε μια κανάτα, ένα βάζο. Στην Κύθνο είναι από παλιά η αγκιοπλαστική.
0: Ήρθα από τη Σύφνο.
1: Έτσι. Πιθανόν.
0: Ναι.
1: Πιθανόν. Παρόλο που είναι από τα λίγα νησιά, ίσως και το μοναδικό νησί που η Ιδρυοπίδα έχει κεραμίδια. Αυτό λέει πολλά, έτσι. Οπότε δείχνει ότι υπήρχε η κεραμοποιία, εκεί είναι κεραμίδι, δεν ξέρουμε τώρα αν ήταν αγκιοπλαστική. Πάντως υπήρχαν εργαστήρια παλιά και στο Μαθιά και στο Μέριχα και στην Παναγιά την Κανάλα. Και από εδώ φύγανε κάποιοι θρημιώτες και πήγανε στην Αθήνα και ανοίξαν εκεί και εργαστήρια. Και παρέλληλα, επειδή μεγάλωσα κι εγώ και γεννήθηκα σε ένα εργαστήριο αγκιοπλαστικής, έγινα κι εγώ τροχατζής. Αγκιοπλάστης δηλαδή, έτσι λέγεται, τροχατζής.
0: Παλιά είχαν χρήση στο σπίτι τα περισσότερα έτσι, αντικείμενα που φτιάχναμε πυλό.
1: Βεβαίως.
0: Σήμερα σε έτσι. Τι χρήση, ας πούμε?
1: Κοίταξε, και σήμερα συνεχίζει. Υπάρχουν άνθρωποι που τους αρέσει το παραδοσιακό. Θα πάρει τη σαλατιέρα, θα πάρει το ποτήρι, θα πάρει τη γάστρα.

0: Είμαστε στην πιάτσα, είμαστε στο κεντρικό σημείο της χώρας, στο κεντρικό σοκάκι. Έχουμε τα πάντα όσο αφορά χειροποίητο, ό,τι βλέπεις εδώ μέσα.
1: Όλα έχουν περάσει από τα χεράκια σου δηλαδή.
0: Όλα ό,τι βλέπεις έχουν περάσει τα χεράκια μου όντως.
1: Τα ομορφότερα έργα σου τα φτιάξες με το χέρι σου ή με το μυαλό σου?
0: Καλή ερώτηση. Κοίταξε να δεις. Είναι ένας συνδυασμός μυαλού, ματιού, χεριού. Για να μπορέσει το μυαλό να δώσει το μάτι και το μάτι να δώσει εντολή στο χέρι να φτιάξει και να δημιουργήσει. Βέβαια τα ομορφότερα δημιουργήματα που έχουμε κάνει, που έχω κάνει είναι η οικογένειά μου. Είναι τα δυο μου παιδιά, ο γιος και η κόρη. Και βέβαια το ωραιότερο είναι η εγγόνα. Έτσι δεν υπάρχει κάτι άλλο, Δημήτρη μου. Ήρθε η ώρα να λερωθείς.
1: Ξεκινάμε με το βασικό, δυνατά.
2: Μπράβο.
1: Τζι.
2: Πολύ δυνατός.
1: Πάμε,
2: βάζουμε νεράκι.
1: Λίγο από πάνω.
2: Ωραίος.
1: Βάζουμε εδώ.
2: Πατάμε γκάζι.
1: Πατάμε τα γκάζια και ξεκινάμε.
2: Βάζεις και τους αντίχειρες από πάνω. Πατά γκάζι, μην το φοβάσαι.
1: Δεν το φοβάμαι.
2: Και πιέζει και τους αντίχειρες.
1: Ωραία. Και ο σκοπός τώρα τι πρέπει να κάνουμε εμείς?
2: Πρέπει να το βάλουμε στο κέντρο.
1: Ναι.
2: Για να μην κουνιέται. Για να βγει σωστό το αντικείμενο.
1: Οκ, okay, οκ. Okay.
2: Είναι ψυχοθεραπεία ο τροχός.
1: Κοιτάει συνέχεια νεράκι.
2: Ηρεμής. Ναι.
1: Μπράβο.
2: Θέλει μια συγκεκριμένη ποσότητα για
1: απλά
2: να μην κολλάει.
1: Εγώ τα κάνω λάσπη.
2: Δεν πειράζει.
1: Λέβαια.
2: Στη λάσπη και στον τροχό λερώνεσαι.
1: Πολύ σκληρό παιδιά ο πύλος. Δεν αστείευεται.
2: Πώς ανοίγουμε?
1: Τρύπα
2: βάζουμε τους δύο σταθερά πάλι, κρατάμε τη λάσπη σταθερά. Και με τους αντίχειρές μας πατάμε προς τα κάτω να κάνουμε τρύπα. Σταθερά όμως. Σταθερά και νεράκι. Δεν θέλω απότομε κινήσεις. Πάμε. Σιγά σιγά και πιέζεις προς τα πάνω. Σιγά σιγά
1: να μας το πει.
2: Ναι, αλλά θέλω.
1: Έτσι.
2: Λίγη δύναμη και σιγά σιγά μέχρι μία κίνηση, μέχρι πάνω, μέχρι πάνω.
1: Θέλει το χέρι να είναι σταθερό εδώ και να κάνεις έτσι μασαζάκι σταθερό στον πυλό και να αρχίζεις να φτιάχνεις θαύματα.
2: Λοιπόν, το μόνο εργαλείο που χρησιμοποιούμε στον τροχό και μας βοηθάει είναι η πελεκούδα. Τα δάχτυλά μας μέσα
1: από πίσω, αντίσταση.
2: Ακρατάνε κόντρα και αρχίζω και πιέζω πελεκούδα και χέρι μαζί για να του δώσω το σχήμα. Είσαι πολύ δυνατός. Μήπως να αλλάξει επάγγελμα?
1: Ναι, βέβαια. Θέλετε εδώ βοηθό?
2: Αμέ.
1: Παιδιά, ψάξτε παρουσιαστή. Έργο τέχνης.

Φυσικός όρμος, καταφύγιο για αρκετά εστιοφόρα. Ο οικισμός είναι κτισμένος έτσι περιμετρικά του λιμανιού. Αμμουδίτσα για να κάνεις τα μπάνια σου. Ωστόσο, τα λουτρά εδώ είναι γνωστά για τις ιαματικές πηγές. Οι γιατροί του βασιλιά Όθωνα έψαχναν διακαώς σε όλη την Ελλάδα ιαματικές πηγές που να είναι ιδανικές για την υπογεννητικότητα. Κατέληξαν τελικά σε αυτές εδώ στα λουτρά της Κύθνου για να βοηθήσουν φυσικά τη βασίλισσα. Έτσι λοιπόν το βασιλικό ζεύγος ερχόταν εδώ στο νησί και έκανε το λουτρό του πίσω. Σώζονται οι μπανιέρες, είναι όπως μπαίνουμε στον οικισμό, το πρώτο κτίριο το μεγάλο που βλέπουμε είναι αυτό, αριστερά με τους μαρμάρινους τοίχους. Δύο πηγές, μία στους 52 βαθμούς Κελσίου και μία στους 38. Αυτή νομίζω είναι στους 38 βαθμούς. Οι ντόπιοι εδώ έχουν δημιουργήσει ένα ριάκι που έρχεται η αματική πηγή και το νερό και καταλήγει εδώ σε μία πισίνα που αναμειγνύεται με το αλμυρό νερό και μπορείς να κάτσεις και να κάνεις το

0: Ωραίο να ξυπνάς νωρίς το πρωί, ε.
1: Μόνο αν ξυπνάς νωρίς το πρωί, προλαβαίνεις τη μέρα.
0: Πρωινός τύπος.
1: Πάντα. Έχεις τόσα πολλά να κάνεις, που αν δεν ξυπνήσεις πρωί δεν προλαβαίνεις.
0: Τον Γιάννη τον συναντήσαμε το βράδυ στη χώρα που είχαμε πάει για φαγητό. Απ' την πρώτη στιγμή διέκρινα ότι είναι ένας άνθρωπος που αγαπά τον τόπο του και τον ξέρει πιθαμή προς πιθαμή.
1: Παρατηρήστε λιγάκι ότι η Κύθνος από τα άλλα νησιά έχει πάρα πολλές πυκνές ξερολιθιές. Και αυτό συμβαίνει γιατί οι περιουσίες εδώ ήταν μικρές.
0: Οπότε ήταν μικρές οι περιουσίες και είχαμε πολλά σύνορα.
1: Μπράβο. Η ξερολιθιά αυτή τη στιγμή είναι κατεγραμμένη σαν νεότερο μνημείο, προστατεύεται, δεν μπορεί να χαλαστεί.
0: Ξερολιθιά λέμε τις αυραγές που λέμε.
1: Τις μάντρες, ας το πω έτσι απλά, ναι. Ξερολιθιές τότε χτίζανε και χωρίζανε τα χωράφια τους οι αγρότες. Ο ένας βοηθούσε τον άλλον. Αυτό λεγόταν δανεικά, δηλαδή ερχόταν κάποιος βοηθούσε σε σένα να χτίσει σήμερα και αύριο όταν το χρειαζόσουν, εσύ τον φώναζες, γιατί τότε χρήματα δεν υπήρχαν, έτσι, για να πληρωθούν.

0: Γιάννη, είσαι από εδώ.
1: Από εδώ, από εδώ.
0: Μεγάλος στο νησί.
1: Δεν θα έλεγα μεγάλος στο νησί. Γεννήθηκα στο νησί, αλλά όταν ήρθε η ώρα για τα σχολεία, το δημοτικό, από πολύ μικρή ηλικία, πήγα στην Αθήνα. Οι γονείς μου πήγαν στην Αθήνα. Από τότε ερχόμουν τα καλοκαίρια και τα τελευταία 4-5 χρόνια ζω το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου στην Κύθρο, τους 8 από τους 12 μήνες.
0: Στον Τουρκάλα θα με πας?
1: Βέβαια θα σου πάω.
0: Μου είπαν ότι είναι ένα πάρα πολύ έτσι κρυφό μέρος της Κύθνου, που το ξέρουν λίγοι.
1: Είναι ένα ιδιαίτερο σημείο το οποίο έχει δημιουργηθεί από τις γαλαρίες τις οποίες κάνανε τότε, γιατί η Κύθνος περί τα 1800 έγινε ένα απέραντο λατομείο. Mm. Από τα ορεινά μέχρι τα παιδινά, εκεί που θα πάμε. Εκεί λοιπόν καταλήγανε γαλαρίες οι οποίες εγκατελείφθηκαν γύρω μετά περίπου το 1944, σταματήσαν τα μεταλλεία, τα εγκαταλείψανε και πολλές από τις γαλαρίες πέσανε.
0: Αυτά τα ερείπια απέναντι τι είναι?
1: Αυτά τα ερείπια απέναντι ήταν τα γραφεία της εταιρείας εξορίξης του μεταλλεύματος, όπου οι ντόπιοι, εντυπωσιασμένοι από το μέγεθός τους, τις ονόμασαν σπιτάρες.
0: Και από πότε στέκουν εκεί?
1: Στέκουν από τον καιρό της εγκατάλειψης των μεταλλείων. Περίπου στο 1945, το νησί είναι δαντέλα, γύρω-γύρω είναι γεμάτο παραλίες, μέσα σε κόλπους όπως βλέπετε, και ειδικά εκεί απέναντι παραλία του Άγιο Στεφάνου, ο κόλπος να πω, είναι πάρα πολύ απάνεμος. Ήταν ίσως το πιο απάνεμο σημείο, λιμανάκι του νησιού.

Βρεθήκαμε ξαφνικά σε ένα σεληνιακό τοπίο. Σπηλιές και βράχια σκαμμένα από τους ανθρώπους πριν αρκετά χρόνια που μέσα από τη γη έβγαζαν το χαλκό.

0: Σίγουρα δεν θα το βρίσκαμε μόνος με αυτό το μέρος.
1: Η αλήθεια είναι και εγώ όταν ήρθα για πρώτη φορά δυσκολεύτηκα. Από πληροφορίες ήρθα και το βρήκα.
0: Τι ήταν εδώ παλιά?
1: Πρέπει να ήταν στοές από το παλιό μεταλλείο. Το νερό, για να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω να σου πω αν είναι. Πρέπει να είναι εφάλμηρο, δεν πρέπει να είναι θαλασσινό. Και αναλόγως τις βροχές που θα κάνει τη χρονιά, είναι περισσότερο ή και λιγότερο. Αν δεις λίγο τη στάθμη, έτσι γύρω-γύρω, θα δεις ότι κάποτε υπήρχε περισσότερο νερό.
0: Παρατήρησα από πάνω. Δεν είναι σαν να είμαστε μέσα σε ένα κράνος και αυτά είναι τα μάτια.
1: Ναι, όντως. Η αλήθεια είναι ότι κάποια σημεία έχουν πέσει και δημιουργήθηκε αυτό.
0: Εγώ πάντως νιώθω, Γιάννη, λες και έχουμε έρθει στα έκατα του Άδη τώρα.
1: Τόσο πολύ, ε.
0: Τόσο πολύ.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να έρχομαι εδώ. Μου αρέσει η αγριότητα του τοπίου, μου αρέσει η περιπέτεια και μου αρέσει ο δρόμος μέχρι να έρθει εδώ. Είναι και άνοιξη. Οι μυρωδιές από τα θυμάρια, από τις αρμπαρόριζες, από τα. Από τα φασκόμηλα, είναι καταπληκτικό.
0: Τουρκάλα δεν μάθαμε γιατί τη λένε.
1: Τώρα το λένε Τουρκάλα γιατί κρυβόντουσαν από τους Τούρκους. Επειδή ήταν τόσο άγριο το τοπίο που θέλανε να του βγάλουν ένα κακό όνομα.
0: Ναι. Άρη Τουρκάλα, τι έκαμες, απλά. Το σίγουρο, Γιάννη, είναι πάντως ότι άξιζε η διαδρομή και σε ευχαριστούμε. Δηλαδή...
1: Να είστε καλά, παιδιά. Χαίρομαι που σας άρεσε. Είναι κάτι διαφορετικό, έτσι, δεν το βρίσκεις εύκολα. Το διαμόρφωσε περισσότερο η ίδια η φύση παρά ο άνθρωπος. Είναι εγκατελειμμένο τόσα χρόνια που η διάβρωση το έχει φτιάξει από μόνο της.

Το ξέρατε ότι η Κύθνος έχει τις περισσότερες παραλίες από όλες τις Κυκλάδες. Πάνω από 100 παραλίες. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην παραλία Απόκρουση, είναι η μεγαλύτερη σε έκταση παραλία της Κύθνου και κινούμαστε για την Κολώνα. Βρισκόμαστε στη δυτική πλευρά του νησιού. Αυτή είναι η Κολώνα, η πολυφωτογραφημένη και η διασημότερη παραλία της Κύθνου. Βρίσκεται στη δυτική πλευρά του νησιού, μια λωρίδα γης που ενώνει το νησί της Κύθνου με αυτό του Αγίου Λουκά που στην κορυφή του δεσπόζει το ομώνυμο εξοπλίσι. Δίνει τη δυνατότητα να μπορείς να κολυμπήσεις και στη μία και στην άλλη πλευρά. Λένε μάλιστα πως η από εκεί πλευρά έχει πιο ζεστά νερά, καθώς στην παραλία βορειότερα έχει ιαματικές πηγές. Αν θες να δεις τη θέα της παραλίας, τότε πρέπει να ανέβεις στο εξοκλήσι στην κορυφή.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
6: Είχε εκλειώτη γυναίκα αυτή.
7: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
8: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
9: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
10: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Διοργάνωσαν με συκοφαντίες εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
4: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

φτάνεις στην πλατεία, παρκάρεις και μετά για να μπεις μέσα στο χωριό, από εδώ αυτό το μικρό σοκάκι. Σε καλωσορίζει αυτό το όμορφο μικρό πηματάκι. Η Ιδρυοπίδα είναι μικρή και έχει καρδιά μεγάλη. Σας περιμένει όλους με ανοιχτή αγκάλι.

0: σαν να σου μιλάει το χωριό. Η Ιδρυοπύρα είναι όμορφη. Έχει πολλά σοκάκια. Έχει αξιοθέατα και γραφικά κλεισάκια.
1: Γεια σας. Τι κάνετε?
2: Καλά, εσύ.
1: Πώς και δοκιμάζεις τέτοια ώρα?
2: Α, δεν είμαι του ύπνου.
1: Όχι, ε.
2: Όχι, ήρθε για πόρτα.
1: Μπράβο. Τώρα πού είμαστε εδώ πέρα, πώς λέγεται η γειτονιά?
2: Καταφύγη.
1: Καταφύγη, ε.
2: Το σπί... Όχι, πάρε καταφύγη, κάτι είναι η πιάτσα.
1: Έχετε και θεατράκι εδώ?
2: Ναι, με, έχουμε.
1: Και πώς πάω εκεί?
2: Πρέπει να κατέβεις όρτα σκαλιά και να τα ρίξεις δεξιά. Όρτα σκαλιά κατέβεις.
1: Έχεις παίξει στο θεατράκι?
2: Όχι.
1: Τραγουδάς?
2: Τραγουδάς παράμερο μέρος, όχι τσετικό.
0: Στη Ιδρυοπύρα, το όμορφο χωριό της Κύθνου με τις κεραμοσκεπές, συνάντησα αρκετούς ντόπιους. Η Άννα όμως μου τραγούδησε.
2: Ψηλά τύχτη, ψηλά τύχτη στη φωλιά και θα σούλει, και θα σούλει γιο κλώνω.

0: χρόνος.
1: Υπέροχη. Πάμε να σε φιλήσω. Μπράβο. Πολύ καλή.
0: Ναι.
1: Πολύ καλή.
0: Είμαι σε μια άλλη, έγινε πολύ.
1: Πόσο είσαι?
0: Πόσο, 82.
1: Να τα κατουστήσεις. Και να βγαίνει έτσι φωνή, διαμάντινη.
0: Είχα φωνή, αφού ήμουν αφορό μέχρι τη σέφα που δεν είχα βγει.
1: Γεια σας.
0: Καλό παιδιά, σας. Καλά να περάσει.

σε αυτό το μέρος υπήρχε παλιά ένα μαρμαράκι που η νεολαία ψώμωνε, φλέρταρε, νύχτα με φεγγαράκι. Ευχαριστώ. Τι θα λέγατε να μάθουμε έναν τόπο μέσα από τα μάτια των παιδιών. Νιώτη, ζωντάνια, ορμή, όλα αυτά ξεχύνονται στο προάβλιο μόλις το κουδούνι χτυπάει.

0: Πρώτο γύρισμα, έτσι. Μπράβο. Λοιπόν, το όνομά σου.
1: Δήμητρα.
0: Είσαι από εδώ.
1: Ναι.
0: Από την Δριοπίδα, από τη χώρα.
1: Από την Κανάλα.
0: Α, από πιο μακριά. Τι τάξη είσαι.
1: Πέμπτη δημοτικού.
0: Πω, που εμένα πέμπτη δεν μου άρεσε καθόλου.
1: Ωραία είναι, η ιστορία είναι λίγο χάλια, γιατί είναι μεγάλα τα κεφάλαια.
0: Τα μαθηματικά.
1: Αρέσουν.
0: Αλήθεια.
1: Και είμαι και πολύ καλή.
0: Φω. Εγώ προτιμούσα την έκτη, γιατί μετά θα φεύγω από το δημοτικό.
1: Δεν έχω πάει ακόμα και δεν ξέρω πώς είναι. Mm. Μπορεί το χρόνο να μου αρέσει.
0: Τι τάξη πας.
2: Πέμπτη δημοτικού.
0: Και εσύ πέμπτη. Και ποιο είναι το καλύτερο μάθημα.
2: Μαθηματικά.
0: Είναι καλός ή λέει ψέματα.
3: Καλός είναι.
0: Καλός είναι. Και παίζεις μπαλίτσα κάθε μέρα εδώ.
2: Κάθε μέρα.
0: Διάλειμμα ή μάθημα.
2: Διάλειμμα.
0: Από τη Δριοπίδα ή από τη χώρα.
2: Δριοπίδα.
0: Έλα πες τώρα, ποιο από τα δύο χωριά είναι πιο όμορφο.
2: Δριοπίδα.
0: Έχετε κόντρα με τους χωριανούς.
2: Ναι.
0: Στην μπάλα ποιος κερδίζει.
2: Εμείς. Χώρα.
0: Εσύ σου ψηλός της παρέας είδα. Πώς σου λένε.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος. Εσύ από πού είσαι.
2: Από την Κύθνο.
0: Ναι, από ποιο χωριό.
2: Τη Δριοπίδα.
0: Πόσα χωριά έχει η Κύθνος, ρε Γιώργο.
2: Τέσσερα.
0: Ποια είναι. Τώρα ήρθες στο νησί, δεν τα ξέρω.
2: Λουτρά, Μέριχας, Δριοπίδα, χώρα. Αυτό.
4: Κανάλα.
2: Κανάλα, ναι.
0: Κανάλα.
4: Άντε.
0: Πόσα γκολ έχεις βάλει στο περισσότερο σε αγώνα.
2: Ένα.
3: Τρία γκολ έχω.
2: Ναι, τρία γκολ έχω.
5: Έχω παιδιά που έχουν βάλει πεντάρες.
0: Οι φίλοι σου ξέρουν περισσότερα πόσα γκολ έχεις βάλει παρά εσύ.
2: Δεν θυμάμαι.
0: Κάτι μου λέει ότι σου αρέσει περισσότερο το διάλειμμα εσένα.
2: Το σχόλασμα.
0: Το σχόλασμα.

0: Εδώ πού είμαστε?
1: Στην Τριοπίδα.
0: Καλά, μισό σχολείο.
1: Ναι, είναι διατρικό.
0: Πώς τάξη είναι εδώ?
1: Η Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη.
0: Και άλλες?
1: Είναι στη χώρα.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο σου παιχνίδι?
1: Βόλεϊ και λίγο μπάσκετ. Και έχουμε και πινκ-πονγκ.
0: Α, και πινκ-πονγκ.
2: Και τένις. Και
0: δεν έχετε φυσικά παιχνίδι. Όλα τα κάνετε εδώ. Ωραία η Κύθνος.
2: Ναι.
0: Πού μου προτείνεις να πάω?
2: Στη χώρα.
0: Είσαι από τη χώρα?
2: Ναι.
0: Και πού, να περπατήσεις στο χωριό?
2: Ναι, είναι η πιάτσα. Έχουμε και ένα αρχαιολογικό μουσείο στη χώρα με τα αρχαία πράγματα της Κύθνης.
0: Α, φίλους έχεις εκεί?
2: Ναι.
0: Περισσότερους φίλους έχεις στη χώρα ή εδώ?
2: Στη χώρα.
0: Ποια εποχή είναι καλύτερη στην Κύθνο?
2: Το καλοκαίρι.
0: Γιατί?
2: Επειδή έχει κόσμο, είναι όλα τα μαγαζιά ανοιχτά και είναι πολύ όμορφο.
0: Συμφωνείς και εσύ ότι είναι πιο όμορφο το καλοκαίρι?
2: Ναι.
0: Γιατί δεν έχετε το χειμώνα και σας αρέσει το καλοκαίρι?
2: Πρώτον, το χειμώνα είναι ανοιχτά τα σχολεία.
0: Τα βασικά.
2: Κάνει κρύο και δεν έρχονται πολλοί φίλοι μας που έρχονται το καλοκαίρι και είμαστε μόνοι μας.
0: Τόσα παιδιά είστε εδώ, τι μόνοι σας? Οπότε καλοκαίρι, ε?
2: Ναι.
0: Σε ποια παραλία κάνεις τα μπανάκια σου?
2: Πιο συνήθως πάμε στα Μουτρά, σε μια παραλία που λέγεται Σκινάρι.
0: Πατητές κάνετε? Βουτιές.
2: Από τα βράχια όχι, γιατί πιο πολλές φορές έχει αχυλούς και έχει από κάτω πιο πολλές πέτρες.
0: Δεν πας να κάνεις καμιά κουλουτούμπα δηλαδή? Εγώ έπεφτα. Βουτούσα, έχω σπάσει το κεφάλι μου 3 φορές. Έχω ένα εδώ σημάδι, βλέπεις? Βράχος. Ένας εδώ. Ναι, και έχω και ένα εδώ γιατί πήγα να κάνω κουλουτούμπα και κοπάνισα στο βράχο.
3: Έξω! Έξω!
4: Κουράστηκες, φίλε μου?
5: Έτσι κουράστηκες.
0: Ήταν δίκιο ο αγώνας?
2: Ναι.
0: Πώς με βλέπεις, μαραθώνιο αντέχω? Θες να μου πάρεις την εκπομπή?
2: Όχι, τη δικιά σας.
0: Έκλεψες?
2: Όχι! Εσύ έκλεψες.
0: Εσύ γιατί κρυφτήκες μπασκέτα?
2: Για να με δείτε.
0: Με ταλαιπώρησες.
2: Το ξέρω.
0: Σε πιάσα όμως.
2: Όχι.
0: Τον έπιασα?
2: Όχι. Πάρ' το.
0: Τελικά είμαι γρήγορος?
2: Όχι.
0: Γιατί με κοροϊδέψατε?
2: Έτσι.
0: Μου αξίζει αυτό?
2: Ναι.
0: Ιδρωσές?
2: Όχι.
0: Εγώ πολύ. Εγώ γιατί έτρεχα στον βλάκα?
2: Δεν ξέρω.
0: Πώς σε λένε?
6: Γιάννη.
0: Γεια σου ρε Γιάννη. Εγώ ταξιδεύω πάρα πολύ. Εσύ έχεις ταξιδέψει, έχεις φύγει από το νησί?
6: Ναι.
0: Πού έχεις πάει?
6: Στην Ιταλία.
0: Α! Πού στην Ιταλία?
6: Στη Ρώμη, στη Φλωρντία και στη Βενετία.
0: Έλα ρε εσύ. Σαν την Κύθνο όμως πουθενά, ε?
6: Ναι.
0: Εσύ είσαι λιγότερη ντροπαλιά από τον Γιάννη.
6: Ναι.
0: Και φοράς και ωραίο καπελάκι, κάτσε το δανειστό. Οπ. Α. Κάτσε το βάλεις γιατί με χτυπάει, σήμερα έχει πολύ ήλιο.
6: Ναι.
0: Πρώτη στο ποδόσφαιρο σήμερα. Δυνατή! Μαρκάριζες αυτά, σουτ, μου ρίξα σουτ, μου φύγανε τα χέρια.
6: Το καλοκαίρι που έχουμε πολλούς φίλους και παίζουμε.
0: Ναι. Πέρα από το καλοκαίρι, πια το χειμώνα, δεν σας αρέσει τίποτα σε αυτό το μέρος?
6: Ωραία είναι και το χειμώνα.
0: Πες μας αυτά τα ωραία.
6: Πρώτα, όταν κάνει λίγο κρύο, καθόμαστε σπίτι με μια κουβέρτα.
0: Τζάκι ανάβατε?
6: Εμείς δεν έχουμε τζάκι σπίτι.
0: Καλοριφέρ. Σε στέλνει όμως γι' αυτό. Να είναι καλά, ο γονιός. Εντάξει. Πετρέλαιο να μπαίνει και. Και ο Λεύτερος να δουλεύει. Τι θέση παίζεις?
6: Άμυνα και λίγο και επίθεση.
0: Είσαι και καλή επιθετικός. Τι σε κάνει χαρούμενη?
6: Όταν παίζω κινητό.
0: Όχι, τώρα είναι κινητό. Κινητό άμα παίζεις, να μπαίνεις να βλέπεις την εκπομπή μας.
6: Ναι, αυτό θα το κάνω.
0: Μπράβο. Πώς λέγεται η εκπομπή μας?
6: Άξιον 24.
0: Το κανάλι λέγεται έτσι η εκπομπή μας?
6: Η εκπομπή... δεν γνωρίζω.
0: Πες το.
7: Χωρίς χάρτη.
0: Πώς λέγεται η εκπομπή μας?
6: Χωρίς χάρτη.
0: Εσύ έχεις ταξιδέψει χωρίς χάρτη? Έχεις ταξιδέψει,
6: ναι,
0: χωρίς χάρτη?
6: Ναι.
0: Πού?
6: Στη Ρούμελ, στην Ελάτια.
3: Και Αθήνα.
0: Και δεν χάθηκες.
3: Όχι.
0: Πώς βρήκες το δρόμο σου?
3: Με τη γιαγιά μου, γιατί αυτή τα εξελίχθηκε και το αμάξι.
0: Να σου πω, η γιαγιά σου μπορεί να έρθει να την πάρουμε μαζί σε κανένα γύρισμα.
3: Ναι.
0: Ε, mm-hmm. Καλή μαγείρισα.
3: Ναι, η καλύτερη.

απάντησε. Τι λένε!

Επειδή το ταξίδι μας στις Κυκλάδες δεν τελειώνει εδώ, μπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube για να δεις αυτό και όλα τα επόμενα που έρχονται.

θερμιώτες και θερμιώτισες. Σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη ολοκληρώθηκε. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Πάμε να δούμε πώς έχει κάνει τα πόδια.

0: αμέσως μετά. Πρωινή Ζώνη.
1: Καλημέρα.
2: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
1: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουντροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
3: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
4: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
5: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
6: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
7: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
8: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
9: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
10: Ακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
11: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
12: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
13: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
14: Μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: Καλημέρα, καλώς ορίσατε. Εδώ και σήμερα μαζί θα περάσουμε και αυτή τη μέρα. Πρωινό Τρίτης, ναι. 14 Ιουλίου έφτασε ο μήνας, Νίκο μου. Είμαστε στα μισά του μήνα.
1: Δεν έχει διπλώσει ακόμα, αύριο διπλώνει. Στις 15 διπλώνει, Αλεξάνδρα μου. Ο μήνας στις 15 του μηνού. Του
0: 15, άντε, όποτε θέλεις. Ναι, ναι. Όποτε
1: για πες και τι άλλο.
0: Και εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10 παρα 20, παρέα με τον Νίκο Υποφάντη, να αναλύσουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας.
1: Και την Αλεξάνδρα Γαϊμένο, αλλά το λες εδώ θα είμαστε. Γιατί δεν λες χαρούμενο. Εδώ θα είμαστε, κυρίες και κύριοι. Με ό,τι έχει γίνει, ό,τι θα γίνει, ό,τι πρόκειται να γίνει.
0: Εδώ πόσο πιο χαρούμενα, καλέ να το πω. Α, δεν είμαι εγώ χαρούμενος άνθρωπος.
1: Είστε χαρούμενος άνθρωπος.
0: Εγώ. Χαρούμενο.
1: Να πούμε
0: να
1: την καλημέρα μας.
0: Για πολλά, ότι δεν είμαι και χαρούμενη.
1: Να πούμε την καλημέρα σας, κατηγορούμε για κάτι. Απλά έτσι.
0: Σου φάνηκα πεσμένη.
1: Ναι, ναι.
0: Λες. Ναι. Μήπως θέλω άδεια.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Τι λες καλέ που δεν θέλω. Εννοείται ότι
1: λοιπόν,
0: θέλω.
1: Αν περνάτε στους τόπους των διακοπών σας αυτές τις ξένες ημέρες, χαλαρές, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Για όσους ακόμα εργάζεστε και ετοιμάζεστε να πάτε προς διακοπές προς τον Αύγουστο, λίγο υπομονή. Τελειώνουμε, τελειώνει ο Ιούλιος, για να μπορέσετε να φύγετε και εσείς. Να πούμε χρόνια πολλά.
0: Βεβαίως. Σήμερα γιορτάζει ο Νικόδημος.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά στον Νικόδημο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Είναι πιο βατό όνομα από όλα τα υπόλοιπα, αλλά και ο Ακύλας.
1: Μα χρόνια πολλά
0: ο Ακύλας.
1: Και στον Ακύλα.
0: Γιορτάζει σήμερα.
1: Ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα.
0: Που μας εκπροσώπησε στη Eurovision.
1: Δεν ξέρω, το ρωτήσουμε, να τον πάμε τηλέφωνο, το ρωτήσουμε, γιορτάζει σήμερα, σου στείλουμε να σου πούμε χρόνια πολλά. Αν γιορτάζει, χρόνια σου πολλά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε μαθηματολογία που είναι πολύ πλούσια και πολύ δύσκολη, περίεργη, κυρίως με το θέμα της Μαρφίν και με τις συλλήψεις που γίνανε εκεί, με τις φωτογραφίες οι οποίες έχουν έρθει στην δημοσιότητα. Κάθε φωτογραφία αντιστοιχεί σε έναν αριθμό. Τα στοιχεία τα οποία έχει πλέον η ελληνική αστυνομία για να συντάξει τη δικογραφία της και να βγάλει αυτούς τους τρεις οι οποίοι ήδη έχουν συλληφθεί, η γυναίκα από ό,τι καταλαβαίνω θα έρθει μάλλον ή αύριο ή σήμερα το απόγευμα με πτήση
0: από την Αγγλία. Θα απολογηθεί πρώτα στις Βρετανικές αρχές και μετά θα έρθει στην Ελλάδα. Θα δώσει πρώτα όλες τις εξηγήσεις στις Βρετανικές αρχές. Τώρα ερευνούν φωτογραφίες και όλα τα κλικ από εκείνη την ημέρα.
1: Έτσι.
0: Από αυτά τα κλικ προσπαθούν να βγάλουν ένα συμπέρασμα, καθώς επίσης και από κλικ τα οποία είχαν τραβηχτεί λίγο καιρό πριν σε διακοπές που είχαν κάνει αυτοί οι άνθρωποι. Και αναμένονται και άλλες συλλήψεις στο επόμενο διάστημα.
1: Σωστά, σωστά. Γιατί κάθε, είπαμε, ένας από αυτούς είναι και ένας αριθμός. Μείνετε, θα τα δείτε σε πολύ λίγο. Τώρα, πού πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, πού
0: λοιπόν,
1: θα κατευθυνθεί.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο τελευταίος να τραβήξει για την πόρτα. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται λοιπόν ότι τα κλειδιά της Κουμουνδούρου θα τα κρατήσει, όπως όλα έδειχναν από την αρχή, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου. Εχθές είχαμε νέο κύμα αποχωρήσεων. Μετά τον κύριο Σιμοκεδίκογλου αποχώρησε με εχμές η κυρία Σαπουνά. Αποχώρησε και ο πρόεδρος της Νεολαίας και άλλα στελέχη από την Κεντρική Επιτροπή.
1: Ο κύριος Κεδίκογλου άφησε την έδρα, έτσι. Ακριβώς. Κανονικά. Όλοι φεύγουν. Πώς θα πω, ο τελευταίος.
0: Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Θα συνεχιστεί η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο και φυσικά μην ξεχνάμε ότι πάρα πολλά από τα στελέχη, πάρα πολλοί βουλευτές είναι και εκείνοι με το ένα πόδι εκτός.
1: Λοιπόν, αυτή την ώρα το πετρέλαιο Brent μας ενδιαφέρει εμάς. Διαπραγματεύεται στο Λονδίνο στα 84 δολάρια το βαρέλι, επίπτωση των όσων συμβαίνουν μετά από το πέμπτο κύμα που είχαμε βομβαρδισμό σήμερα τα μεσάνυχτα από τις ΗΠΑ στο Ιράν και το κλείσιμο των στενών. Όσοι θέλουν να μπαίνουν και να βγαίνουν, λέει ο πρόεδρος Τραμπ, 20% επί του φορτίου θα πληρώνουν ένα διόδιο.
0: Βλέπουμε και ότι γυρίζουμε πίσω, έτσι.
1: Ναι.
0: Επίσης, 30 άτομα έχουν εντοπιστεί, πάνω από 30 άτομα, με σαλμονέλα στη Λαμία. Κάποια εξ αυτών νοσηλεύονται με αρκετά έτσι βαριά συμπτώματα στο νοσοκομείο της Λαμίας. Τώρα τι λένε. Φημολογείται λοιπόν ότι έφαγαν όλοι κοτόπουλο. Δεν ήταν παρέα, δεν ήταν σε κάποιο γλέντι, δεν ήταν σε κάποια γιορτή.
1: Σε διάφορα μαγαζιά.
0: Αλλά ένας προμηθευτής λέει πρέπει να έδωσε μια χαλασμένη παρτίδα σε πολλά μαγαζιά της Λαμίας και έτσι έγινε η ζημιά.
1: Θα το δούμε σε πολύ λίγο. Τώρα πάμε να ξεκινήσουμε την επικαιρότητά μας με την ιστορία της Μαρφίν. Να δούμε τις φωτογραφίες παρακαλώ πάρα πολύ για να καταλάβουμε πώς η ελληνική αστυνομία έχει ταυτοποιήσει αυτούς που βλέπετε εδώ, κάθε ένας από αυτούς οι οποίοι συμμετείχαν στην στην εμπριστική επίθεση.
0: Δολοφονική
1: επίθεση που σκότωσε 4 ανθρώπους στη Μαρφίν, είχε στοιχεία πάνω τους που αναγνωρίζονται. Διάφορα σημεία από τα οποία οι αρχές και μετά από παράθεση φωτογραφιών κατάφερε να βρει ποιοι είναι και ποιοι κρύβονται πίσω από τις κουκούλες.
0: Και βεβαίως να πούμε το εξής. Η υπόθεση δεν άνοιξε με αφορμή αυτό το email το οποίο ήρθε πριν από 1,5 χρόνο, αυτό το ανώνυμο email. Η υπόθεση ήταν ανοιχτή. Μάλιστα από το 2020 ο κύριος Χρυσοχοΐδης είχε μιλήσει και είχε πει ότι θα έρθουν νέα στοιχεία και ότι ερευνώνται νέα στοιχεία. Έτσι λοιπόν τώρα βλέπουμε αυτά τα φωτογραφικά κλικ από τους φωτογράφους εκείνης της ημέρας. Προσπαθούν να τους ταυτοποιήσουν και με κάποια άλλα φωτογραφικά κλικ, για παράδειγμα από τις διακοπές των ανθρώπων αυτών. Τρεις οι συλληφθέντες. Περιμένουμε νεότερες συλλήψεις, περιμένουμε κι άλλες συλλήψεις το επόμενο διάστημα.
1: Οι δικηγόροι των κατηγορουμένων έδωσαν χθες μια συνέντευξη τύπου. Τα αρνούνται όλα, λένε. Δεν έχει γίνει ταυτοποίηση προσώπων, δηλαδή να φαίνουν τα πρόσωπα. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις αν είμαι στη δικογραφία. Ναι. Υπάρχει και η παραβολή των προσώπων με άλλες εικόνες και άλλα κλικ τα οποία έχουν γίνει.
0: Και λοιπόν, βεβαίως, να πούμε και το εξής, ότι πλέον έχουμε πάρα πολλά, όχι εμείς, οι αρχές, έχουν πάρα πολλά εργαλεία στα χέρια τους, τα οποία βοηθούν να, και κάνουν την ταυτοποίηση ακόμη πιο εύκολη. Σήμερα οι δύο θα βρεθούν ενώπιον της ανακρίτριας, οι δύο συλληφθέντες,
1: και είπαμε
0: και οι Βρετανοί, αρχικά θα απολογηθεί στις Βρετανικές αρχές.
1: Φάνης Καραμπατζάκης στο ρεπορτάζ.
2: Στο αεροδρόμιο Gatwick, στο οποίο εργαζόταν τα τελευταία χρόνια, εντοπίστηκε και συνελήφθη 46χρονη για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Παρότι η ίδια είχε εκφράσει την πρόθεση να εμφανιστεί ενώπιον των ελληνικών αρχών και σύμφωνα με πληροφορίες είχε βγάλει εισιτήριο, συνελήφθη βάσει του διεθνούς εντάλματος που είχε εκδοθεί από την ανακρίτρια της Αθήνας και ενεργοποιήθηκε το Σάββατο μέσω Ερυθράς Αγγελίας της Ιντερπόλ.
3: Η ίδια δήλωσε μέσω της συνηγόρου της ότι έχει πρόθεση να έρθει στη χώρα μας, άλλωστε πλέον είναι ενεργό το ένταλμα. Αυτό σημαίνει ότι όπου εντοπιστεί θα πρέπει να συλληφθεί ακόμα και από τις ξένες αρχές.
2: Η 46χρονη αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster αύριο το πρωί, ώστε να εκτελεστεί το ένταλμα και να ξεκινήσουν οι διαδικασίες έκδοσής της στην Ελλάδα.
4: Τα κακοργήματα παραγράφονται μετά από 15 χρόνια, εφόσον δεν τιμωρούνται με ισόβια κάθριξη ως βασική ποινή. Επομένως, όλα πριν της ανθρωποκτονίας έχουν παραγραφεί.
2: Η κατηγορούμενη είναι μητέρα δύο παιδιών και ζει μόνιμα στο Μπράιτον τα τελευταία 7 χρόνια. Αρνείται κάθε συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν, όπως και οι δύο 42χρονοι που αναμένεται να απολογηθούν στην ανακρίτρια αύριο.
3: Η έρευνα της αστυνομίας δεν έχει στηριχτεί σε κανένα ανώνυμο email. Υπάρχουν αρκετά στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί και από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, τα οποία δόθηκαν στην δικογραφία που σχηματίστηκε, και από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών.
2: Για την ταυτοποίηση των τριών φερόμενων ως δραστών, η αστυνομία χρησιμοποίησε τις τελευταίες τεχνολογικές δυνατότητες, όπως τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.
5: Δεν δικάζει η τεχνητή νοημοσύνη, να το διευκρινίσουμε. Συλλέγει ψηφιακά δεδομένα και αν υπάρχει δυνατότητα, γίνονται ταυτοποιήσεις με ανάλυση εικόνας σε βάσεις δεδομένων, ακόμα και το περπάτημα, ακόμα και ο τρόπος που συμπεριφέρεται κάποιος στον δρόμο μπορεί να είναι χρήσιμο εργαλείο.
6: Βάλανε λοιπόν την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία καθάρισε κάποια πλάνα τα οποία υπήρχαν και μπορέσανε με τη βοήθεια αυτών των υπερυπολογιστών που υπάρχουν να συνδυάσουν στοιχεία με τοποθεσίες ανθρώπων που βρίσκονταν στο σημείο εκεί.
2: Οι έρευνες των διοκτικών και δικαστικών αρχών συνεχίζονται με βάση τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει μετά τις συλλήψεις.
0: Θα τα δούμε σε πολύ λίγο.
1: Ναι.
0: Πάμε να συνδεθούμε με την Κωνσταντίνα Μαύρου, να της πούμε μια καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνα.
0: Καλό πρωινό.
7: Καλημέρα.
1: Και να ξεκινήσουμε με ένα σοβαρό ατύχημα που είχαμε στις Πέτσες. Τι ακριβώς έχει γίνει, για πες μας.
7: Όλα συνέβησαν το απόγευμα της Δευτέρας, όταν μία γυναίκα ρωσικής καταγωγής, η οποία ήταν επιβάτη σε τουριστικό σκάφος κατά τη διάρκεια των χειρισμών πρόσδεσης, για άγνωστο λόγο έχασε την ισορροπία της και έπεσε στην θάλασσα. Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτής της πτώσης φαίνεται πως τραυματίστηκε στο πόδι από την προπέλα του ίδιου σκάφους. Η τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα με πλωτό απέναντι στην Κώστα, προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, και λόγω της σοβαρότητας των τραυματισμών της κρίθηκε άμεση η μεταφορά της στο Γενικό Νοσοκομείο της περιοχής. Ο 40χρονος κυβερνήτης του σκάφου, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει συλληφθεί, ενώ το Λιμεναρχείο Σπετσών αυτή τη στιγμή διενεργεί έρευνα προκειμένου να γίνουν γνωστά τα ακριβή αίτια αυτού του περιστατικού.
0: Μάλιστα. Τώρα, πάμε να δούμε τι έχει γίνει και στη Λαμία, Κωνσταντίνα. Εκεί όπου έχουμε 30 άτομα, πάνω από 30 άτομα με σαλμονέλα, κάποιοι εξ αυτών είναι στο νοσοκομείο. Τι ακριβώς έγινε τώρα στην πόλη?
7: Το σημαντικό σε αυτή την περίπτωση, Αλεξάνδρα και Νίκο, είναι ότι τα 30 αυτά άτομα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν γνωρίζονται μεταξύ τους και δεν συνέτρωγαν στο ίδιο κατάστημα. Πράγμα που σημαίνει ότι το πρόβλημα έγκυται σε κάποιον προμηθευτή, ο οποίος και προμήθευσε τα καταστήματα της περιοχής με κρέας, συγκεκριμένα κοτόπουλο, με μολυσμένο βακτήριο. Έτσι, λοιπόν, χθες έφτασαν περίπου 30 άτομα στο νοσοκομείο της Λαμίας με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, όπως πυρετό και αιμετούς, ενώ τελικά 12 κρίθηκαν ότι πρέπει να νοσηλευτούν. Πάντως, σύμφωνα με τοπικά μέσα της περιοχής, υπάρχουν και αρκετά κρούσματα τα οποία πήραν ιατρικές οδηγίες από ιδιώτες και παρέμειναν στο σπίτι. Φυσικά, οι αρμόδιες αρχές αυτή τη στιγμή διενεργούν έλεγχο, έτσι ώστε να βρεθεί η πηγή του προβλήματος.
1: Να βρούνε τα ίχνη δηλαδή και να βρεθεί ο προμηθευτής. Είναι κάτι το οποίο ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις από τον ΕΟΔΗ.
0: Θέλει προσοχή, ε.
1: Θέλει το πολύ κοτόπουλο. Μεγάλη προσοχή το κοτόπουλο και βεβαίως να δούνε τι έχει γίνει με τον προμηθευτή και να λάβει και τις ευθύνες του. Τώρα, πάμε να δούμε κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί. Και ευτυχώς από Άγιο δεν είχαμε άλλη κατάληξη. Με μία οδηγό που μπέρδεψε γκάζι φρενό. Αυτόματο μπρος-πίσω. Δεν μπορώ να καταλάβω, ναι.
7: Πραγματικά από θαύμα δεν μιλάμε για τραυματίες αυτή τη στιγμή. Ουσιαστικά πρόκειται για μία οδηγό στα Βρυλίσια, η οποία προηγουμένως ψώνιζε στο συγκεκριμένο κατάστημα. Ήταν ένα κατάστημα με ρούχα και κατά την διάρκεια της αποχώρησής της από το κατάστημα, σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητό της είναι αυτόματο και εκείνη την ώρα μπερδεύτηκε και αντί να κάνει προς τα πίσω, έκανε προς τα μπροστά, με αποτέλεσμα να καταλήξει μέσα στο κατάστημα με τα ρούχα. Φυσικά επικράτησε πανικός. Εκείνη την ώρα ψώνιζε και μια κυρία μέσα στο κατάστημα. Τόσο η συγκεκριμένη κυρία, όσο και οι υπάλληλοι του καταστήματος πανικοβλήθηκαν, έτρεξαν έντρομοι, δεν μπορούσαν να πιστέψουν τι έχει συμβεί. Μπήκε ένα ολόκληρο αυτοκίνητο μέσα στο κατάστημα. Ευτυχώς όμως δεν έπαθε κανέναν σε τίποτα.
0: Είχανε πραγματικά Άγιο να πάνε να ανάψουν και μια λαμπάδα, γιατί τώρα σε διαφορετική περίπτωση αντιλαμβανόμαστε τι μπορεί να έχει συμβεί. Έτσι, την ώρα που κάνεις αμέριμνος τα ψώνια σου και που είσαι στη δουλειά σου, ξαφνικά να μπουκάρει μέσα ένα αυτοκίνητο και να γίνουν όλα γυαλιά καρφιά. Μάλιστα.
1: Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά μπορούν να συμβούν, ευτυχώς σου λέω. Που πήρε
0: πάλι
1: μόνο
0: καλά
1: τα ανδρίκελα και δεν πήρε τα
0: πελάτες.
1: Πήρε τις κούκλες.
0: Την είδες πως άνοιξε και βγήκε.
1: Το είδαμε. Λοιπόν.
0: Προσοχή.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, να τα πούμε σε λίγο τώρα. Να πάμε ένα λιγάκι στο ΣΥΡΙΖΑ. Μας το έλεγε εδώ ο κύριος Παπάς ότι θα είναι, λέει, ένα κόμμα που θα έχει τρόικα στην ηγεσία. Ο κύριος Παπάς θα είναι ο ένας, ο κύριος Πολάκης και η κυρία Δούρου θα είναι η άλλη.
0: Ακριβώς. Τώρα έχουμε συνεχώς νέες εξελίξεις στην Κουμουνδούρου. Εχθές είχαμε νέο κύμα παρετήσεων, βροχή παρετήσεων. Η κυρία Σαπουνά, η αναπληρώτρια γραμματέας, εδώ τη φιλοξενούμε πάρα πολλές φορές, με εχμές κατά του κυρίου Πολάκη. Και εδώ άφηνε πάντοτε εχμές κατά του κυρίου Πολάκη για τους υψηλούς τόνους που είχε ο αψής κριτικός. Είχαμε την παρέτηση του κύριου Κεδίκογλου. Είχαμε την παρέτηση του Προέδρου της Νεολαίας, του γραμματέα της Νεολαίας.
1: Ήταν εδώ χθες το βράδυ, θέλω να σου πω στα παιδιά.
0: Ακριβώς, ναι. Και ο κύριος Κεδίκογλου και ανέλησε όλο του το σκεπτικό. Το θέμα είναι το εξής, ότι οδεύουμε σε μία νέα Κεντρική Επιτροπή. Στην πραγματικότητα θα συνεχιστεί η Κεντρική Επιτροπή του περασμένου Σαββάτου, αλλά περιμένουμε παράλληλα και νέες παρετήσεις βουλευτών. Θα πάνε οι βουλευτές, όπως για παράδειγμα ο κύριος Μπάρκα, σου λέω εγώ. Το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή, τι θα γίνει?
1: Είναι ένα ερώτημα τώρα το ποιοι θα παρευρεθούν και ποιοι όχι. Λέει ο κύριος Πολάκης, αυτή που είναι να πάτε λέει με τον Τσίπρα, μην έρθει να ψηφίσετε λέει για την ηγεσία. Έτσι έκανε μια δήλωση, δεν ξέρω αν την άκουσες.
0: Κάτι το οποίο το λένε όλα τα στελέχη που είναι υπέρ της μειοψηφίας αυτή τη στιγμή, δηλαδή υπέρ του κύριου Πολάκη, του κύριου Παπά και της κυρίας Δούρου.
1: Μείνετε εδώ, σε λίγο θα τα αναλύσουμε όλα όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ με τον Νίκο Σβέρκο, τον Γιάννη Σαραντάκο, τον Γιάννη Παπαγιάννη. Έτσι, τώρα, Σήμερα είναι η μέρα της ανεξαρτησίας της Γαλλίας.
0: Σωστά, η μέρα της Βαστίλης και βρίσκεται εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα βρεθεί σήμερα λοιπόν στους εορτασμούς αυτούς της Γαλλίας. Παράλληλα έχουμε και την Συμμαχία των Προθήμων.
1: Την ίδια ώρα στην Ελλάδα το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε 17 δεσμεύσεις για τους συνταξιούχους. Όπως καταλαβαίνεις, κινούμαστε αμιγώς σε προεκλογικούς ρυθμούς. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν πειρά εκατέρωθεν μεταξύ ΠΑΣΟΚ και κυβέρνησης για το πού τα βρήκαν, πού τα βρίσκουν τα λεφτά και υπόσχονται όλα αυτά.
0: Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω και το συζητούσαμε και χθες εδώ, αν μας παρακολουθούσατε, είναι γιατί δεν πάνε να κοστολογήσει την πρότασή του στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
1: Λέει ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Πώς πρέπει να γίνει.
1: Γιατί λέει, πήγε ο κύριος Μητσοτάκης όταν ήταν στην αντιπολίτευση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
0: Βγήκε όμως μετά.
1: Ναι, το ξέρω ότι βγήκε όμως.
0: Έχει βγει όμως μετά.
1: Πηγαίνετε να μας τα λένε όλοι. Λοιπόν, να δούμε το ρεπορτάζ που έχει η Θεοδώρα Ζαγανάκου με τις πολιτικές αυτές αντιπαραθέσεις.
8: Παρά τις επαναλαμβανόμενες διαψεύσεις της κυβέρνησης για επίσπευση των εκλογών, κόμματα και ηγεσίες κινούνται πλέον με μια καθαρά προεκλογική ρητορική, ενώ ταυτόχρονα προετοιμάζουν τις εκλογικές λίστες και τη στρατηγική τους εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκτός από την οικονομία, χρησιμοποιεί ως βασικό πολιτικό όπλο και την πρόοδο των μεγάλων έργων υποδομής, για τα οποία μίλησε ξανά σήμερα κατά την υπογραφή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά.
9: Οι επενδύσεις στις υποδομές αποτελούν κρίσιμη προτεραιότητα για αυτή την κυβέρνηση. Πιστεύω ότι διαχρονικά από το 19 και να χαιρετήσω εδώ και την παρουσία του Χρήστου του Σταϊκούρα, έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να δρομολογήσουμε περίπλοκα έργα τα οποία ουσιαστικά θα μετατρέψουν και μετατρέπουν ήδη την Ελλάδα σε ένα απέραντο εργοτάξιο, αλλά διορθώνουν κιόλας ασθένειες και ατέλειες πολλών δεκαετιών.
8: Ο Νίκος Ανδρουλάκης, πέρα της παρουσίασης του οικονομικού του προγράμματος, επενδύει πολιτικά στην ακρίβεια, η οποία, όπως είπε, πλήττει το εισόδημα των οικοκυριών.
10: Άρα έχουμε πολύ μεγάλη ακρίβεια και μία ανάπτυξη η οποία δεν είναι ανθεκτική, είναι εφήμερη και επί της ουσίας υπονομεύει την κοινωνική δικαιοσύνη και τις συνθήκες διαβίωσης του ελληνικού λαού.
8: Στην ίδια γραμμή και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έθεσε θέμα κακής διαχείρισης του Ταμείου Ανάκαμψης.
11: Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που είναι ένα πραγματικό εργαλείο με δισεκατομμύρια ευρώ πέρασε και δεν ακούμπησε στο πρωτογενή τομέα και δεν έγιναν ουσιαστικά έργα υποδομής που είναι αναγκαία. 28 δις ήταν αυτά. Θα πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο θα δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις εκείνες ώστε να χρηματοδοτηθεί ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης.
8: Νέες ευθείες βολές Μαρινάκη κατά Τσίπρα για τα εθνικά θέματα, με φόντο και την κριτική που άσκησε στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική και τα F-35 ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο Αλέξης Τσίπρας ψεύδεται χωρίς συστολή και πως κάνει το μαύρο άσπρο.
12: Η Ελλάδα έχει να θυμάται από τα 4,5 χρόνια του κύριου Τσίπρα σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και επιτυχιών μόνο μια γραβάτα. Τη γραβάτα από τον κύριο Ζάεφ. Και μια συμφωνία για την οποία είχαμε μιλήσει εγκαίρως, αλλά από εκεί πέρα ήμασταν και σαφείς και ο Πρωθυπουργός για το τι θα συμβεί αν ψηφιστεί και κυρωθεί. Όλα τα υπόλοιπα είναι στο μυαλό του κύριου Τσίπρα.
8: Την ίδια ώρα και ενώ ο Αντώνης Σαμαράς είναι έτοιμος να διαβεί τον Ρουβίκονα, ιδρύοντας νέο κόμμα, ο Άδωνης Γεωργιάδης προχώρησε σε μια πρόταση παγίδα, λέγοντας ναι στη συνεργασία με τον κύριο Σαμαρά, εάν χρειαστεί, αλλά υπό τον όρο να στηριχθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός.
13: Αν ο κύριος Σαμαράς δεν έθετε ως προϋπόθεση να είναι άλλος πρωθυπουργός, θα σε έλεγα εφόσον ο ελληνικός λαός τον επιλέξει να είναι στην Βουλή, όπως θα μιλάγαμε τα υπόλοιπα κόμματα, προφανώς θα μιλάγαμε τον κύριο Σαμαρά. Αλλά αν ο όρος είναι με άλλο πρωθυπουργό, προφανώς αυτό δεν μπορεί να γίνει.
8: Ο Χωρίς καμία μεταβολή, καταγράφηκε η έρευνα της GPO για το ΑΕΦημερίδα τη σειρά κατάταξης των κομμάτων. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά πρώτη με 29% και ακολουθεί δεύτερη η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τρίτο το ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 29,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,6%, το ΠΑΣΟΚ 10,8%, η Ελληνική Λύση και το Κομμουνιστικό Κόμμα 9,1%, η Νίκη 1,7%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,6%, η Φωνή Λογικής 3,2%, το ΜΕΡΑ 25 1,7%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 16,6% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7%, ενώ άλλο κόμμα 5,3%. Το επόμενο διάστημα, εάν και μπαίνουμε πλέον στην καρδιά του καλοκαιριού, η πολιτική αντιπαράθεση θα ενταθεί, καθώς όλοι προετοιμάζονται για ένα εξαιρετικά θερμό φθινόπωρο.
0: Το φθινόπωρο θα είναι...
1: Ποιος φθινόπωρο?
0: Πο-πο-πο.
1: Τι εννοούμε φθινόπωρο?
0: Το φθινόπωρο τώρα, μόλις επιστρέψουμε. Οκτώβριο είναι φθινόπωρο.
1: Ωραία. Για να φτάσουμε στο φθινόπωρο, ναι, μπορούμε να έχουμε φθηνά καύσιμα?
0: Όχι, δεν γίνεται.
1: Μα βλέπετε εδώ στο τάμπλετ. Εγώ παρακολουθώ λεπτό προς λεπτό τις τιμές του πετρελαίου Brent που μας ενδιαφέρει. Είναι στα 84 δολάρια το βαρέλι.
0: Διακοπές με φθηνή βενζίνη, ξεχάστε το. Φλερτάρει ήδη στα 2 ευρώ η βενζίνη, λόγω της νέας ανάφλεξης που έχουμε στη Μέση Ανατολή.
1: Πριν από λίγο ανακοίνωσε το State Department ότι ολοκληρώθηκε ο πέμπτος κύκλος χτυπημάτων προς το Ιράν, ώστε να μην μπορεί να παρεμβαίνει με χτυπήματα στα πλοία το Ιράν, έτσι, στα πλοία τα οποία διέρχονται από τα στενά. Και μάλιστα ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι αποβάλλουμε αποκλεισμό 20% επί του εμπορεύματος για τα πλοία που θα πρέπει να μας πληρώσετε, λέει κιόλας.
0: Πάνω που λέγαμε ότι πέφτει λίγο η τιμή της βενζίνης, πάνω που θα ερχόταν αυτό το δεκάλεπτο στα διελιστήρια και το πεντάλεπτο στην βενζίνη και στο ντίζελ αντίστοιχα, και λέγαμε ότι κάπως μπορεί να συγκρατηθεί η τιμή, κάπως θα κάνουμε καλύτερα διακοπές, κάπως θα φουλάρουμε το αμάξι μας και δεν θα μας πιάσει πονοκέφαλος.
1: Κάπως θα μας έφτει και ο πληθωρισμός για να μην έχουμε γκρίνιες.
0: Μπράβο,
1: αλλά τι έγινε?
0: Αλλά τελικά η βενζίνη ήδη φλερτάρει στα 2 ευρώ. Όσοι είναι να φύγετε και να πάτε σε κάποιο νησί, στο χωριό σας, από τον τόπο που κατάγεστε, εδώ να φουλάρετε, στην Αθήνα, στα αστικά κέντρα γενικά.
1: Στα υπόψη, ο πρόεδρος Τραμπ έρχεται και λέει ότι θα υπάρξουν ακόμα πιο σκληρά χτυπήματα αν το Ιράν δεν εφαρμόσει τη συμφωνία. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ, Ραφαήλ Κάμπερ.
14: Η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μετά την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επαναφέρει τις πιέσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Με τους οδηγούς να βλέπουν για ακόμη μια φορά το κόστος των καυσίμων να παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.
15: Πόσα χρήματα χρειάζεται για να το γεμίσετε το αυτοκίνητό σας?
16: Γύρω στα 80 ευρώ.
15: Πιστεύετε θα πέσουν καθόλου?
16: Όχι βέβαια.
17: Είναι περίπου 10 ευρώ επιπλέον. Παραπάνω από ό,τι έβαζα πρώτου πολέμου.
14: Στην Αττική, η μέση τιμή της αμόλυβδης αγγίζει πλέον τα 1 ευρώ και 99 λεπτά το λίτρο. Ενώ σε αρκετά πρατήρια η τιμή φτάνει ακόμα και τα 2 ευρώ και 6 λεπτά, επιβαρύνοντας σημαντικά το κόστος των καθημερινών μετακινήσεων.
18: Τα διελισμένα προϊόντα έχουν τη δική τους χρηματιστηριακή διακύμανση. Είναι αυξημένα τα καύσιμα στις διεθνείς αγορές. Προφανώς θα περάσουν και εδώ.
14: Ακόμη πιο ακριβή είναι η εικόνα στα νησιά. Στη Σαντορίνη η αμόλυβδη πωλείται από 2 ευρώ και 13 λεπτά έως 2,32. Στην Ίω από 2 ευρώ και 11 λεπτά έως 2,30. Στην Άξο από 2,11 έως 2,29. Ενώ στη Ρόδο οι τιμές διαμορφώνονται από 2 ευρώ και 5 λεπτά έως 2,13 ευρώ το λίτρο.
19: Εγώ χρησιμοποιώ τα πόδια μου, οπότε πάω περπατώντας. Και ίσως αυτό θα είναι καλύτερο για όλους μας.
20: Η κατανάλωση στο μήνα ξεπερνάει σχεδόν το μισό μισθό.
14: Οι επαγγελματίες της αγοράς εκτιμούν ότι η πορεία των τιμών θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη διαμόρφωση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου. Με τους οδηγούς να ελπίζουν ότι η νέα γεωπολιτική ένταση δεν θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερες επιβαρύνσεις τις επόμενες ημέρες.
18: Η τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα σε 2 μέρες μέσα 8 λεπτά, που σημαίνει το 5 λεπτό αυτό που θα δούμε σαν έκπτωση. Ήδη έχει εξαφανιστεί από την προηγούμενη εβδομάδα.
21: Ναι, ναι.
14: Η κυβέρνηση από την πλευρά της λέει πως η κλιμακούμενη κρίση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει την οικονομική ατζέντα της και ότι θα σταθεί δίπλα στο πλευρό των πολιτών.
22: Όσποια και αν είναι η τιμή,

0: πόσο να συγκρατηθεί με αυτό το δεκάλεπτο.
1: Πάντως στο δηληστήριο είπανε, βγάζουμε 40 εκατομμύρια από την τσέπη μας, τα κέρδη μας και θα τα δώσουμε στους καταναλωτές. Να δούμε αν αυτό συνεχιστεί και τον επόμενο μήνα, γιατί είναι για αυτόν τον μήνα. Έτσι,
0: σωστά,
1: τα πρώτα.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, πάμε στον κόμβο. Εδώ μας το ανακοίνωσε χθες ο κύριος Δήμας.
0: Έπεσαν οι υπογραφές.
1: Βέβαια, σε ωραίο κλίμα. Χαλαρή, έτσι, ο κύριος Δήμας με τον Πρωθυπουργό, χωρίς σακάκι, με το πουκαμισάκι τους.
0: Στο βοτανικό κήπο.
1: Έτσι, βοτανικός κήπος. Ωραία εικόνα. Να πέφτουν υπογραφές για να σωθεί ένα σημείο της Αττικής που δεν ενδιαφέρει μόνο τη Δυτική Αττική, ενδιαφέρει όλο το λεκανοπέδιο.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, για την περιοχή όπου πραγματικά ασφιχτία. Δεν είναι δυνατόν για ένα χιλιόμετρο να γίνεται μια ώρα, μια μισή ώρα για να βγει αυτό το σημείο, έτσι, για τους οδικούς που όλοι διέρχονται από εκεί.
0: Θα βελτιωθεί η καθημερινότητα για περισσότερους από 130.000 πολίτες που καθημερινά περνούν από εκεί. Ένας τριπλός κόμβος, μια τριπλή παρέμβαση θα δημιουργηθεί από τη στιγμή που θα ξεκινήσει το έργο αυτό ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ σε 36 μήνες. Μας τα είπε και εδώ εχθές ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Δήμας, θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή του έργου.
1: Και με πρόβλεψη να μην γίνει μπάχαλο η περιοχή, έτσι. Να μπορούν να, δηλαδή, όσο εκτελούνται τα έργα, να διέρχονται κανονικά χωρίς να επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό. Να το δούμε.
0: Σε μεγάλο βαθμό, καλά.
1: Σε μεγάλο βαθμό.
0: Γιατί δεν γίνεται να μην επηρεαστεί.
1: Τα επηρεαστεί, αλλά σε μεγάλο βαθμό. Μα το είπε εδώ, γιατί το ρωτήσαμε χθες τον κύριο Δήμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ η Βασιλεία Μανοπούλου σε κάθε λεπτομέρειά του.
2: Το έργο ανάσα για το κυκλοφοριακό της Δυτικής Αττικής και του Λεκανοπεδίου μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης. Οι υπογραφές έπεσαν και ο τριπλός κόμβος του Σκαραμαγκά έρχεται να αναβαθμίσει τις μετακινήσεις, βελτιώνοντας τη σύνδεση του Πειραιά με τη Δυτική Αττική και το Θριάσιο πεδίο.
3: Το έργο αυτό, το οποίο όταν ολοκληρωθεί σε 36 μήνες από τώρα, ελπίζω και γιατί όχι και νωρίτερα, μόνο τότε θα αντιληφθούμε και εμείς αλλά και οι κάτοικοι της Δυτικής Αθήνας, της Δυτικής Αττικής, την τεράστια ανακούφιση την οποία θα δημιουργήσει, θα προκαλέσει η ολοκλήρωση αυτού του πάρα πολύ σημαντικού έργου.
2: Το έργο προβλέπει την αναβάθμιση των κόμβων σχιστού Σκαραμαγκά στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου και τη δημιουργία ενός νέου οδικού άξονα από τη λεωφόρο σχιστού έως τη δυτική περιφερειακή λεωφόρο Εγάλεο. Παράλληλα, θα δημιουργήσει εναλλακτική σύνδεση προς τον Πειραιά, αποσυμφορώντας τον Κηφισό και βελτιώνοντας την κυκλοφορία στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής.
4: Πλέον δίνουμε μία διέξοδο στα βαρέα οχήματα να μην μπαίνουν στον αστικό ιστό. Τόσο η σύνδεση της δυτικής περιφερειακής Εγάλεο με την Εθνική Οδό, με τη Λεωφόρο Σχιστού, όσο και οι τρεις κόμβοι του Σκαραμαγκά, των Ναυπηγείων και του Σχιστού, η αναβάθμιση στις γέφυρες που κάνουμε, η κατάργηση στα φανάρια που κάνουμε, πράγματι όλα αυτά θα ωφελήσουν πράγματι πολύ.
2: Με χρόνο υλοποίησης στους 36 μήνες, ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά προβλέπει αναβαθμίσεις στο οδικό δίκτυο, καλύτερη κυκλοφοριακή ροή και αυξημένη ασφάλεια για οδικούς και επαγγελματίες των μεταφορών, ενώ η ταχύτητα κίνησης στην περιοχή αναμένεται να αυξηθεί από τα 28 στα 47 χιλιόμετρα την ώρα.
5: Εδώ έχουμε να κάνουμε μια παρέμβαση, η οποία σίγουρα δίνει πάρα πολύ μεγάλη ανάσα στην Αττική, δίνει πολύ μεγάλη ανάσα στο σύνολο της Αττικής, όχι μόνο στην Δυτική Αττική, και καλό είναι αυτό να το θυμόμαστε. Και γίνεται με ένα κόστος το οποίο είναι μαχητό.
6: Ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά δεν εξυπηρετεί μόνο την κυκλοφορία, ενισχύει τη σύνδεση του λιμανιού του Πειραιά με το Θριάσιο πεδίο και το Εθνικό Οδικό Δίκτυο. Διευκολύνει τη διακίνηση αγαθών, στηρίζει την εφοδιαστική αλυσίδα και δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της βιομηχανίας, του εμπορίου και των εξαγωγών.
2: Η νέα υποδομή αναμένεται να αποσυμφορήσει βασικούς οδικούς άξονες, να διευκολύνει τις εμπορευματικές μεταφορές και να ενισχύσει το ρόλο της Δυτικής Αττικής ως κόμβου logistics.
1: Μάλιστα, λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα μας. Νικόλα Γιάλα, σε παρακαλούμε πάρα πολύ να ξεκινήσουμε λίγο την ανάγνωση των εφημερίδων μας.
0: Καλημέρα, Νικόλα μας.
1: Οι συνάδελφοι στο γραπτό τύπο περιγράφουν την πραγματικότητα. Καλημέρα, πες και στο κοινό σου, Νίκο, που σε περιμένει πώς και πώς. Έτσι, γιατί είναι το βασικό.
0: Νίκο, δεν πιστεύω να περιμένεις να τελειώσουμε.
1: Όχι, ε. Όχι, καλέ, εντάξει,
0: να σου πω, θα έρχεσαι εδώ και ας μην έχουμε εκπομπή.
1: Έτσι, έτσι.
0: Θα
1: λοιπόν,
0: περιμένεις.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε με τα νέα που ξεκινάει με ένα πολύ σημαντικό ιατρικό θέμα. Τα μυστικά της υπέρτασης, μια ανακάλυψη ζωής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Το νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης έχει βοηθήσει, μας λέει. Στόχος, η χαρτογράφηση των οργανικών βλαβών που προκαλεί η νόσος. Η υπέρταση, θέλω να σας πω ότι είναι ένας στους 4-5 Έλληνες που την αντιμετωπίζει.

0: Στην Ευρώπη, λέει, η ψυχρή ζώνη που ευθύνεται για τους καύσονες. Η ψυχρή ζώνη. Υπάρχει μια ψυχρή ζώνη, έτσι. Αποκλίσεις των θερμοκρασιών στην επιφάνεια των Ιούνιων, η πιο ζεστή, θα λέγαμε, εποχή για την Ευρώπη μας. Και στέγη στην Αττική. Ποιες περιοχές είναι οι φθηνότερες για ενίκιο ή αγορά? Υπάρχουν φθηνές περιοχές στην Αττική? Το ερώτημα. Πάμε.
1: Εφημερίδα Καθημερινή. Μέτρα για πιο γρήγορες μεταβιβάσεις ακινήτων. Οι τέσσερις παρεμβάσεις για να αξιοποιηθούν περισσότερες κατοικίες. Δύο διαστορμούς θέλει ο Τραμπ. Στα 6 F-35 εστιάζει η Τουρκία. Φιντάν. Σύντομα θα καταλήξουμε σε μία λύση. Τα στοιχεία που οδήγησαν στις συλλήψεις για τη Μαρφίν. Τι αναφέρει η έκθεση του εγκληματολογικού. Η ενίσχυση της ασφάλειας έφερε μείωση της παραβατικότητας, σημαντικό θέμα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και δείτε εδώ ένα θέμα. Πώς λέει η κοκαίνη, κατέκτησε τις γαλλικές κουζίνες.
0: Τι
1: είναι, λέει, η νέα μάστιγα στην Γαλλία,
0: ναι.
1: Η χρήση, λέει, των ναρκωτικών, είτε σε fast food, είτε σε καλά μισελενά τα γαλλικά εστιατόρια.
0: Ναι.
1: Είναι, λέει, η μάστιγα, νέα μάστιγα αυτή.
0: Παιδιά, προσέξτε το αλάτι με την κοκαίνη, μην δεν μπερδέψετε και πάθουμε καμιά ζημιά. Λοιπόν. Πάμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, στο οικονομικό της Καθημερινής, που εκτός από τις παρεμβάσεις για τις ταχύτερες μεταβιβάσεις ακινήτων, οι καύσονες, τις αγλαδούλες, απειλούν την παρμεζάνα. Γιατί, ακούστε κυρίες και κύριοι, όταν φτάνει στην Ιταλία 40 βαθμούς, οι αγελαδίτες, λέει, κάθονται, δεν παράγουν γάλα και με αποτέλεσμα να μην είναι, ξέρεις, να μην βγαίνει η παρμεζάνα, το γάλα της παρμεζάνας.
1: Τρώνε, λέει, λιγότερο.
0: Τρώνε λιγότερο. Ακούστε τι γίνεται.
1: Και παράγουν, λέει, έως και 10% λιγότερο γάλα.
0: Δεν συμβαίνει μόνο στις Αγελάδες αυτό, θέλω να σας πω.
1: Τους βάζουν, λέει, καλέ, δες εδώ.
0: Τι?
1: Δες εδώ, συγγνώμη.
0: Ανεμιστήρες.
1: Τους βάζουν, λέει, ανεμιστήρες.
0: Ανεμιστήρες, έτσι. Το ενεργειακό κόστος, λέει,
1: ναι,
0: είναι υψηλό για τις τεράστιες, λέει, κλιματιζόμενες αποθήκες, όπως οριμάζει το τυρί για 12 μήνες και, ναι, σε ορισμένες περιπτώσεις για 3 χρόνια ή και περισσότερο.
1: Ο κάψον... Ξέρω και έναν άλλο γνωστό μας που τους έχει βάλει και ανεμιστήρες και παγωμένο νερό.
0: Εγώ ξέρω πολλούς γνωστούς μας που στους 35 βαθμούς και αυτοί κάθονται, δεν παράγουν γάλα. Δεν...
1: Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Αιτήσεις για 7.188 προσλήψεις. Όλο προσλήψεις έχουμε εδώ.
0: Και άλλοι.
1: Και άλλες προσλήψεις.
0: Αυτά, το Ελεύθερο Τύπο θα τα μαζέψουμε, να δούμε πώς είναι προσληφθεί.
1: Τελικά πόσους έγιναν.
0: 2 εκατομμύρια εργαζόμενους έχει προσλάβει το χρόνο, ναι.
1: Οι ύποπτοι 9 και 12 έριξαν τη Μολότοφ στη Μαρφίν.
0: Ο 9 είναι, και ο 12.
1: Ακριβώς, είναι οι κωδικές ονομασίες αυτές. Η Ελλάς, η ελληνική αστυνομία, επιχειρεί την ταυτοποίηση με την ανάσυρση στοιχείων και χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. Ο καύσωνας χτύπησε τους άνω των 65. Δείτε εδώ, τραγικός απολογισμός. 9.000 θύματα από τα σαραντάρια στην Ευρώπη. Τα σως για την ευνοϊκή ρύθμιση των 72 δόσεων θα το δούμε και εμείς και ανάσα για το κυκλοφοριακό της Αττικής, ο τριπλός κόμβος στο Σκαραμαγκά.
0: Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών έχει δύο πολύ σημαντικά θέματα στο πρωτοσέλιδό της σήμερα. Το έχουμε κάνει μέσα στη χρονιά αυτό το θέμα, κυρίως όταν ξεκινάει η χρονιά για τους εκπαιδευτικούς. Πληρώνουν από την τσέπη τους τον διορισμό τους. Καθαρές για τους εκπαιδευτικούς, καθαρός μισθός 890 ευρώ. Τα έξοδα τους μπορούν να φτάνουν τα 1.300 ευρώ. Και το έλλειμμα του στο ετήσιο 5.000 ευρώ και πλέον. Και φοιτητική στέγη, πανάκριβα ενίκια που απαγορεύουν τις σπουδές για μια σειρά από φοιτητές που πέρασαν στην ελληνική περιφέρεια.
1: Εφημερίδα Απογευματινή. Έργο ανάσα ανοίγει δρόμους στην πίσω αυλή της Αθήνας, όπως αποκαλείται η περιοχή εκεί. Από συμφόρηση με οδική παρέμβαση στο Σκαραμαγκά, αναβάθμιση της Δυτικής Αττικής με νέες υποδομές στην περιφερειακή λεωφόρο, εγάλωσε σχιστό και ναυπηγεία. Τρέχουν να δέσουν τους δύο εμπριστές που σκόρπισαν το θάνατο για το έγκλημα στην Μαρφίν. Τι κρύβει η έρευνα στα σπίτια υπόπτων σε Πειραιά και Κεσαριανή. Ξεσκονίζουν κινητά και υπολογιστές. Και δείτε εδώ, μοντέλο Ελλάδας για τους ανήλικους ακολουθεί η Ευρώπη. Σχέδιο για ηλικιακό περιορισμό και ενιαίους κανόνες για τις χώρες της Ευρώπης, ανακοίνωσε η Φόντερ Λάιεν. Μπλόκο μπαίνει στα social media.
0: Πάμε στην εφημερίδα του Μανιφέστο. Κομμένη πλάκα, μας λέει στο πρωτοσέλιδο, έτσι. Στο μικροσκόπιο, λέει, του ελληνικού FBI, η ομάδα κρούσης της φωνικής πυρκαγιάς της Μαρφίν, τέλος στην πολιτική κάλυψη της μεταπολίτευσης και της ακροαριστερής παρακμής, μας λέει το μανιφέστο στο πρωτοσέλιδο, και κάτω αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ. Τσίπρας Κασελάκης Φάμελος, ο απόλυτος εξευτελισμός του κόμματος με τις πλατείες και τις πάμπολες, λέει, αυταπάτες κυβέρνησε την Ελλάδα από το μανιφέστο.
1: Εφημερίδα Εστία. Στο περιθώριο της ιστορίας, ο ΣΥΡΙΖΑ διελήθη ο μύθος της αριστεράς. Οι 26 εποχωρήσεις βουλευτών και κορυφαίων στελεχών πώς τον 37% έγινε ένα, γιατί μας κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι το κόμμα που κυβέρνησε τα δύσκολα χρόνια, οι ιδεολειψίες και οι προσγείωσεις στην πραγματικότητα, λέει η εφημερίδα Εστία.
0: Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Νέο, λέει, σκάνδαλο στα ΕΛΤΑ. Την ώρα που κλείνουν εκατοντάδες καταστήματα σε όλη τη χώρα, ναι, ξοδεύουν κάθε μήνα εξωφρενικά ποσά, ναι, για υπερπολιτελή κεντρικά γραφεία εν μέσω οικονομικής κατάρρευσης.
1: Εφημερίδα Ριζοσπάστης. Ως εδώ, όχι άλλα Τέμπη, Βιολάντες και Ασπρόπυργοι, απεργία στην Πέμπτη στη Δυτική Αττική.
0: Ένας νεκρός εκεί. Ένας νεκρός.
1: Έχει και
0: Πότε
1: σήμερα απεργία. Ναι, έχει και σήμερα απεργία από τις 11 και μετά. Απεργία στο
0: εργασίας.
1: Δημόσιο, στάση εργασίας. Και θα έχει και πορεία προς τη Βουλή από την πλατεία Κλαθμόνος. Ναι. Αντιδρούν οι δημόσιοι υπάλληλοι στην κατάργηση της μονιμότητας.
0: Γιατί έχει καταργηθεί η μονιμότητα.
1: Για τη συνταγματική αναθεώρηση, για να μην περάσει.
0: Καλά. Συνεργασία με Σαμαρά θέλει ο Γεωργιάδης, μας λέει η εφημερίδα Κόντρα. Εν αγνία η εγγνώση του Μαξίμου γίνεται λόγος του πρώην Πρωθυπουργού. Μάλιστα.
1: Την πέταξε τη σπόντα του Υπουργός Υγείας.
0: Θα τα δούμε αργότερα, ναι, σε λίγο, ναι, ναι,
1: ναι. Εφημερίδα Ο Λόγος, από κόσκινο τα νέα στοιχεία. Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη ύποπτη για τον εμπρισμό της Μαρφίν.
0: Έρχεται η εφημερίδα Political στα email μας και μας λέει τρόμος από επιθέσεις hacker με AI, λέει, Ευρωπαϊκός Συναγερμός στις Τράπεζες. Πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτός που θα σας πάρει από την τράπεζα τηλέφωνο δεν είναι αυτός. Δεν είναι αυτός, ναι.
1: Εφημερίδα Εσπρέσο, από τα Φάρασα στον ουρανό της Καβάλας, η λαμπρή λειτουργία, παρουσία και της οικογένειας του Λαβρέντου Λαβρεντιάδη και το μέγα πλήθος, λαμπρά θυρανίξια του Ιερού Ναού του Αγίου Παϊσίου στη βιομηχανία λιπασμάτων του Λαβρέντη Λαβρεντιάδη. Συγκινητική, λέει, ομιλία.
0: Πάμε λίγο στην εφημερίδα Star.
1: Όπα.
0: Κλέφτρα, λέει, μοντέλο του GNTM. Ποια είναι αυτή. Οι κάμερες, λέει, ασφαλείας την έπιασαν στα πράσα, έτσι να ξαφρίζει τα ράφια σούπερ μάρκετ.
1: Τι έπαθες, Νίκο μου.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ενθουσιάστηκες.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτη φορά ακούσαμε τη φωνή σου. Εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Χωρίς μισθό όσοι δεν πάρουν νέα ταυτότητα και προσωπικό αριθμό. Ξεπερνά κάθε όριο δημοκρατικής νομιμότητας η απειλή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του κ. Τουρνά. Ξεσηκώνονται οι στρατιωτικοί γιατί τους υποχρεώνουν να αποκτήσουν τσιπάκι.
0: Περίμενε. Χωρίς, όσοι δεν πάρουν και όσοι πήρανε, τι θα έχουμε μισθό.
1: Θα πάρουν, ξέρω εγώ.
0: Θα πάρουν μισθό όσοι έχουν ταυτότητα με και προσωπικό αριθμό. Να, λοιπόν, πάμε στις
1: εθνικές. Θέλω τα μισθά μου.
0: Εντάξει, είναι κανονικά.
1: Τα μισθά μου.
0: Λοιπόν, ο κόκκινος πρωταθλητής τα δίνει όλα, λέει, για Άμραμπατ. Έτσι, ο Ολυμπιακός για τη μεγάλη υπέρβαση. Γι' αυτό είναι εδώ τον παιχταρά από το Μαρόκο.
1: Θα μου βάλετε πάλι με τη νέα σεζόν δύσκολες λέξεις στις εφημερίδες και δεν θα μπορώ να τις λέω. Φως των σπορ, κόκκινος ορόκα. Πολύ ωραίο όνομα, μικρό. Πλήρη συμφωνία του Ολυμπιακού με την Τζιρόνια και τον παίκτη.
0: Πάμε στην Sport Day. Αστέρι, λέει, με αστερίσκους. Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν πέρασε επιτυχώς στα ιατρικά και υπέγραψε. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός έβαλε δικλείδες για το δανό μεγάλο παιχταρά αυτό που θέλει να φέρει.
1: Δέχεται. Όνομα είναι τώρα αυτό.
0: Τι.
1: Φαν Ντρόγκελεν. Φαβορή, λέει, είναι.
0: Φαν είναι και φαν, είναι και Ντρόγκελεν.
1: Φαν Ντρόγκελεν. Υπέγραψε, λέει, χθες και με τον Κρίστιανσεν και φουλάρι για την απόκτηση του στόπερ με τον Ολλανδό της Samsung Sport. Την είπα σωστά, βεβαίως. Να είναι ξεκάθαρα νούμερο ένα στη λίστα για το Παναθηναϊκό και ο Ρόκα πιάνει λιμάνι.
0: Και πάμε και στην Αθλητική Ώρα προς την Τέστη. Ναι, το 10ο καλό μας, λέει, Αθλητική Ώρα. Ο Ζούπκοφ, εύκολο, έβαλε γκολ στον τεπούτο του με την κιτρινό μαύρη. Όλα αυτά έχουν συμβεί σήμερα από τις εφημερίδες μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Νικόλα.
0: Κάνε spoiler, λοιπόν.
1: Μείνετε εδώ, συντονισμένοι, εδώ στην πρωινή ζώνη, στο Action 24, να περάσουμε και αυτό το πρωινό της Τρίτης μαζί, για λίγες ακόμη εμφανίσεις, έτσι όπως φεύγουν τα πλοία, σε λίγο θα σας αποχαιρετήσουμε και εμείς. Έχουμε μπροστά μας κάποιες μερούλες ακόμα, αλλά θέμα που σας αφορά πάρα πολύ. Οι βάσεις, τι θα γίνει, θα είναι εδώ ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κύριος Νικός Παπαϊωάννου, το θέμα της βενζίνης επίσης, αποχαιρετήστε τα 2 ευρώ, στα νησιά με 2,30 ήδη.
0: Εδώ είναι το θέμα.
1: Η παρμεζανίτσα.
0: Η παρμεζάνα,
1: θα
0: τι θα
1: πεκορίνο.
0: Γίνει.
1: Θα σου φτιάξω εγώ αυθεντική καρμπονάρα με πεκορίνο και ας την παρμεζάνα να κάνει ό,τι θέλει.
0: Πάμε, πάμε.
1: Έχεις δίκιο.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
0: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
3: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
4: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
5: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: I got just the spot for you two.
2: Police officers! Police!
3: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
2: Police, freeze!
4: That's Karras, cut him off.
5: The Rookies.
6: That's got to be very interesting work.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
7: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
8: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
7: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
9: Capitalism can inform how we have sex.
7: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
10: It becomes more capitalistic.
7: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
11: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
12: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περίεργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
13: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
14: Θάλασσες θα φτιάξω.
12: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
15: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
16: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
17: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
15: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: επιστρέψαμε. Μεγάλη καλημέρα σε όλους εσάς που τώρα ήρθατε στην παρέα μας. Καλό πρωινό. Συντονισμένοι στο Action 24, στην πρωινή ζώνη.
1: Άφησε με λίγο το ρουβά να το χορτάσουμε, παρακαλώ πολύ. Δώστε χαλί την ώρα που θα λέμε τα social media. Παρακαλώ. Μένα μου αρέσει πάρα πολύ. Ρουβά, το ξαναπεί, έτσι.
0: Είχε συναυλία εχθές.
1: Πού είχε, γιατί δεν μιλά.
0: Το άρχισε, δεν το ξέρα, μα το ξέρα.
1: Γιατί δεν μου λε και εμένα.
0: Δεν το ξέρα. Έχει την άλλη εβδομάδα ένα τάση Θεοδωρίδου.
1: Όχι, ρουβά που πες μου που έχει, σε παρακαλώ.
0: Σε παρακαλώ.
1: 2-10-7-7-0-7. Εάν δείτε συναυλία του Σάκη, ενημερώστε, πάρτε ένα τηλέφωνο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι, ναι.
0: info@action24.gr είναι το email μας. Στέλνετε σχόλια, παρατηρήσεις, τις καλημέρες σας, τις καταγγελίες σας.
1: Instagram, TikTok για την νεολαία Action 24. Newsroom, παρακαλώ πάρα πολύ. Και
0: στο Facebook και στο X μας βρίσκεται στο Action 24TV. Μας κάνετε follow, μας στέλνετε τα μηνύματά σας, όπως επίσης και στους δικούς μας προσωπικούς λογαριασμούς. Βλέπουμε τα πάντα. Όπως βλέπουμε για μία ακόμη φορά την Αλεξάνδρα Μερακλείδη να κουνάει το μαντίλι σε όλους εσάς που είσαστε έτοιμοι να αναχωρήσετε και να πάτε διακοπές σε κάποιο από τα Κυκλαδονήσια. Καλημέρα.
1: Μόνο Κυκλάδες, γιατί Ρόδο δεν πάμε, Κρήτη δεν πάμε.
2: Καλή σας μέρα.
1: Σποράδες δεν πάμε, Ιόνιο δεν πάμε.
2: Να δείτε όλοι, ετοιμάζονται να ταξιδέψουν, να φύγουν.
1: Για Κυκλαδονήσια. Για Κυκλαδονήσια.
2: Καλοκαιρινή άδεια έχει ξεκινήσει. Καλημέρα, κορίτσια.
3: Sorry, I don't speak Greek.
2: Good morning.
3: Good morning. I'm going to Paros.
2: How many days?
3: 5 days.
4: Greece.
3: Yes, we love
1: Greece.
3: We love it here.
4: Thank you very much.
3: Thank you.
5: Hi.
2: Hello, where are
5: you? Saint-Orens.
2: Santorini, how many days?
5: 4.
2: 4 days. Bonjour, comment allez-vous? Ah, bonjour. Ça va?
4: Papa,
2: combien de jours?
4: 4 jours.
2: Et tu aimes la Grèce? Oui, c'est très joli.
0: Oui.
2: La Greek salad. Bon vacances.
4: Merci.
1: Σήμερα γιορτάζει η Γαλλία, πρέπει να
2: ξεκινήσουμε
1: από La France, έτσι.
6: Γεια σας.
4: Πού πάτε?
6: Πάρο.
2: Πόσες μέρες θα κάνετε?
6: 4 ημέρες.
2: Το έχετε κλείσει από καιρό πριν?
6: Όχι, χθες.
2: Τελευταία στιγμή. Πώς σας φάνηκαν οι τιμές?
6: Μέτριες, ακριβώς, λίγο τσιμμένες.
2: Λίγο τσιμμένες. Διαμονή τακτοπλοϊκά.
6: Τσιμμένη.
2: Και τα δύο, ε.
6: Ναι, ναι.
2: Καλά, να περάσετε.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη.
1: Να είναι καλά, να είναι καλά.
2: Ένα φίλο μου ακουστικά που είδα εδώ να έρχεται.
1: Να ακουστικά, μα είναι πια ακούει. Εδώ.
2: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
4: Τι μουσική ακούς?
7: Kanye West.
4: Ωραία, για πες μου που πας.
7: Πάω στην Άξο.
2: Πόσες μέρες θα κάτσεις?
7: Θα κάτσω μέχρι Δευτέρα.
4: Μέχρι Δευτέρα.
2: Είσαι από εκεί, κλείσα τώρα διακοπούλες.
7: Όχι, πάμε σε κατασκήνωση να βοηθήσουμε.
1: Α, δεν πράγμα.
2: Θα ξεκουραστεί καθόλου?
7: Μάλλον όχι, για να κουραστούμε πάμε.
4: Να κουραστείτε.
1: Ναι. Ομαδάρχη
2: να κάνετε μπάνια κι αυτά.
7: Εντάξει, έχει το πρόγραμμα της κατασκήνωσης, αλλά εντάξει.
1: Ομαδάρχη είναι.
7: Ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα, εσύ.
1: Δεν ακούει, Αλεξάνδρα.
7: Καλημέρα.
4: Μετά Πανελληνίες.
7: Μετά Πανελληνίες. Εγώ.
4: Πήγαμε.
7: Καλά τα πήγαμε.
2: Περνάμε εκεί που θέλει.
7: Περνάμε.
4: Και τώρα που πάμε.
2: Παρό.
7: Άξιο. Μαζί με το παιδί μας.
2: Ξεκούραση.
7: Κούραση, όπως είπε το παιδί.
4: Κούραση. Και όλη την χρονιά ήταν κουραστική, φαντάζομαι.
7: Ναι, εντάξει.
4: Καλό να
1: είναι καλά τα παιδιά. Έχει κατασκήνωση η Νάξο.
2: Για να δούμε κανέναν άλλο. Και εδώ βλέπω δύο παιδιά. Καλημέρα.
8: Γεια σας.
4: Πού πάτε?
8: Πάρο.
2: Πόσες μέρες
4: θα κάτσετε?
8: 4.
4: 4 ημέρες. Οι τιμές πώς σας φάνηκαν?
8: Ακριβές ήταν, ακριβές.
2: Ακτοπλοϊκά ή διαμονή παραπάνω?
8: Διαμονή σε φίλο πάμε, οπότε...
4: Οπότε θα σας φιλοξενήσει.
8: Ακριβώς. Τακτοπλοϊκά ήταν.
2: Τώρα ποιο είναι το πρόγραμμα?
8: Μπάνιο και ύπνος.
4: Μπάνιο και ύπνος.
8: Ευχαριστούμε.
0: Πάντως, Αλεξάνδρα...
2: Βλέπετε, εδώ ουρές έχουν σχηματιστεί από νωρίς το πρωί, φεύγουν, κάποιοι πάνε και για κάμπινγκ και για να δω... Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
4: Πού πάτε?
9: Αντίπαρο.
4: Πάμε για κάμπινγκ?
9: Ναι.
4: Πρώτη φορά?
9: Πρώτη φορά όχι. Στην Αντίπαρο, ναι.
4: Έχετε ξανακάνει κάμπινγκ?
9: Ναι.
4: Και τώρα πάμε λίγο χαλάρωση, ξεκούραση.
9: Έτσι, έτσι.
4: Καλή να περάσετε.
9: Επίσης.
0: Αλεξάνδρα, βλέπουμε πόσο έχει αλλάξει ο κόσμος αυτή τη στιγμή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα βλέπαμε μόνο πιτσιρίκια. που είχαν τελειώσει από τις Πανελλήνιες και πήγαιναν να κάνουν τις πρώτες τους διακοπές. Τώρα ο κόσμος έχει λίγο αλλάξει.
1: Βλέπουμε εδώ για την κατασκήνωση. Υπάρχει κατασκήνωση του Αγίου Κοσμά στην Άξο.
0: Έτσι.
1: Και τα παιδιά φαίνεται ότι πηγαίνουν να δουλέψουν ως ομαδάρχες.
0: Πολύ ωραία. Μπράβο τους. Ξέρεις τι άλλο είδαμε. Όταν γύρισε λίγο το πλάνο της Αλεξάνδρας Μερακλήδη, ετοιμάζονται. Θα πάει σε λίγο ο κύριος Κικίλιας στο λιμάνι.
1: Επιθεώρηση.
0: Ο υπουργός Ναυτιλίας, βεβαίως. Νομίζω από αυτές τις καθιερωμένες επισκέψεις που κάνει τους καλοκαιρινούς μήνες. Πάντως βλέπουμε ότι τα πλοία Αλεξάνδρα νομίζω και σήμερα αναχωρούν γεμάτα.
2: Και σήμερα και πιστεύω μέχρι τέλος Ιουλίου αναχωρούν γεμάτα. Όπως είπατε και εσείς, δεν βλέπουμε τώρα τόσο μετά τις Πανελλήνιες στον κόσμο να πηγαίνει. Γιατί εντάξει, πάνε συνήθως μία-δύο εβδομάδες, τρεις μετά. Αλλά βλέπουμε γενικά μετά από εξεταστική, τώρα βλέπουμε και τις κοπέλες που έρχονται. Αρκετός κόσμος, γεμάτα φεύγουν. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει θέση πρωί-πρωί.
0: Αλλάζει ο κόσμος. Το δεύτερο 15ήμερο του Ιουλίου αλλάζει εντελώς ο κόσμος.
1: Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό, γιατί καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια κινητικότητα όσον αφορά τον πληθυσμό. Έτσι, και αφενός και αφετέρου στα νησιά περιμένουν όλα τα βαλάντια.
0: Καλά, προφανώς, εννοείται. Και τα πιτσιρικάκια που εντάξει δεν θα χαλάσουν και τόσα πολλά λεφτά ή θα επιλέξουν το που θα χαλάσουν τα λεφτά.
1: Λοιπόν, δείτε αυτή την εικόνα στο αριστερά μέρος της οθόνης σας. Δείτε πόσα πλοία ετοιμάζονται να χωρίσουν. Το χειμώνα βεβαίως δεν είναι έτσι. Το χειμώνα υπάρχει ησυχία. Τώρα κοιτάξτε πόσα πλοία έχουν μπει. 27 δρομολόγια παρακαλώ πάρα πολύ μόνο από το λιμάνι του Πειραιά. Ο συντονιστής ο οποίος βγάζει τα καράβια, το κέντρο ελέγχου που λέμε, ο πύργος ελέγχου, ο οποίος βρίσκεται δεξιά του λιμάνιου, θέλω να σας πω, είναι αυτός που κάνει την πιο δύσκολη δουλειά αυτή την περίοδο, γιατί για φαντασού μπες βιές.
0: Και ξεκινάει τώρα, ξέρεις τι.
1: Τι.
0: Την ώρα της επιστροφής, η ανακοίνωση μέσα στο πλοίο, πλησιάζουμε στο λιμάνι του Πειραιά, είμαστε υποχρεωμένοι να ελαττώσουμε ταχύτητα και περιμένουμε τώρα τη σειρά μας να μπούμε μέσα στο λιμάνι. Ξέρεις πόση ώρα έχω περιμένει εγώ στο λιμάνι του Πειραιά? Μια ώρα για να μπω.
1: Άρα γιατί φωνάζεις για καθυστερήσεις στα αεροδρόμια? Στο λιμάνι δεν έχει καθυστερήσει?
0: Ναι, ναι, καλά.
1: Κυρίως
2: στην άφηξη. Σε καράβι, να ξέρετε, εγώ σε όποιο νησί έχω πάει, καθυστέρηση είναι σίγουρη.
1: Σίγουρη. Λοιπόν, πάμε να δούμε λιγάκι τον καιρό. Με την καιρό θα φύγουν οι λαδιά, βλέπω. Αν είναι έτσι, μακάρι να συνεχίσει και όταν ανοιχθούμε. Σε λίγο θα ξανασυνδεθούμε που θα είναι ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο κ.
0: Κικίλιας. Το πρωί εδώ είχε αεράκι, Δημήτρη.
1: Ναι, Δημήτρη, εγώ το πρωί το μπουφανάκι δεν μου φτάνε. Έπρεπε να πάρω το πιο χοντρό.
10: Το παλτό.
1: Κυρίως εκεί στον Ημιτό. Στον Ημιτό το κατέβασμα δεν είναι εύκολο.
10: Έχει μια ευχάριστη δροσιά ακόμα αυτές τις μέρες, το αργά τη νύχτα και το πρωί, ειδικά όσο είμαστε πιο έξω από το κεντρικό λεκανοπέδιο, από το κεντρικό γενότιο λεκανοπέδιο, δηλαδή μακριά από το πολύ πολύ τσιμέντο, έτσι. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Όμως, από Τετάρτη θα αρχίσει να ανεβαίνει περισσότερο η θερμοκρασία και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε τις πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού με ένα, θα έλεγα, οριακό επεισόδιο καύσωνα, το οποίο θα διαρκέσει περίπου δύο μέρες, πιθανόν και τη Δευτέρα, αλλά αυτό δεν είναι σίγουρο ακόμα για τη Δευτέρα. Θα έχουμε σίγουρα τα πρώτα σαραντάρια, οριακά σαραντάρια, όμως 40-41, εκεί δεν πάμε 45 και 44-45 και παραπάνω. Και φαίνεται το καλό είναι ότι να διαρκεί λίγο. Δηλαδή από την Τρίτη, Τετάρτη και μετά φαίνεται ότι θα πέσει η θερμοκρασία σημαντικά, μάλλον. Μάλιστα.
0: Θα πέσει και θα έρθουν και βροχές. Γιατί χθες χάζευα λίγο τον καιρό.
10: Ναι.
0: Θα έρθουν βροχές.
10: Είναι αρκετά πιθανό. Είναι αρκετά πιθανό, χωρίς ακόμα να μπορούμε να μιλήσουμε σιγουριά, αλλά είναι αρκετά πιθανό να μας έρθει μια διαταραχή από την Ανατολική Ευρώπη και να πέσει γρήγορα ο υδράργυρος και να έρθουν και κάποιες μπόρες στη χώρα μας. Πάντως, κρατάμε πρώτον ότι από Τετάρτη και μετά αρχίζει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Θα κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο και πιθανόν τη Δευτέρα. Και από την Τρίτη, κατά πάσα πιθανότητα, θα πέσει η θερμοκρασία σημαντικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καιρό για σήμερα. Όπου σήμερα περιμένουμε πολύ καλό καιρό, πολύ ήπιες συνθήκες, χωρίς βροχές πουθενά σήμερα, με λίγες νεφώσεις γύρω από τα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι παραμένουν τοπικά ενισχυμένοι, κυρίως στο κεντρικό και ανατολικό νοτιοανατολικό Αιγαίο, δηλαδή από τις Κυκλάδες και ανατολικότερα και πιο νότια, στα Δωδεκάνησα, στο ανατολικό Αιγαίο, στην Χίο, εκεί στη Σάμο, στην Ικαρία. Εκεί φτάνουν και τα 6 με 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές στα 3 με 5 στο Αιγαίο και στο Ιόνιο στα 3 με 5. Τοπικά στο Βόρειο Ιόνιο στα 6 μποφόρ. Πάντως δεν υπάρχουν απαγορευτικά και ούτε θα υπάρχουν απαγορευτικά τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, αλλά θα φυσάει εκεί προς το κεντρικό και ανατολικό Αιγαίο. Εκεί θα φτάνουν τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ και τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, η θερμοκρασία δεν αλλάζει σημαντικά σήμερα. Θα διατηρηθεί λίγο πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επέδα. Στους 33 με 35 τοπικά και 36 βαθμούς θα φτάσει ο υδράριος σήμερα στις περισσότερες περιοχές. Εδώ στην Αττική, πολύ καλός καιρός με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, 3 με 5 μποφόρ, κυρίως βόρειο βορειοανατολική άνεμη εδώ στην Αττική. Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη πάρα πολύ καλός καιρός σήμερα, με ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες μόνο στη Χαλκιδική γύρω από τα ορεινά εκεί, 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία το μεσημέρι και 3 με 5 μποφόρ μεταβλητή άνεμη στο Θερμαϊκό. Να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική, Αλεξανδρούπολη, έως 30 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Με διαστήματα ηλιοφάνεια και νεφώσει, 29 βαθμού στη Λίμνο, με πολύ καλό καιρό. Στην Κέρκυρα, 32 βαθμού η μέγιστη θερμοκρασία το μεσημέρι. Καλό καιρό και εκεί. 32 βαθμού στην Τρίπολη, χωρί δοχέ. Και στο Ηράκλειο τη Κρήτη, 30 βαθμού το μεσημέρι. Με ηλιοφάνεια παραμένουν σχετικά καλέ θερμοκρασίε. 34 βαθμού στα Μέγαρα το μεσημέρι, 33 στον Πειραιά, 30 στην Κυφσιά. Καλά είμαστε. 33 στην Γλυφάδα και στο Λαύριο, 31 βαθμού. Εδώ στην Αττική. Πιστεύω ότι θα φτάσουμε το ειδικά και το Σαββατοκύριακο αλλά και τις επόμενες ημέρες από την Τετάρτη και μετά ενώ τους 37 με 38 βαθμούς. Τοπικά πιθανόν και 39. Μέχρι εκεί πιστεύω.
1: Δημήτρη, να δούμε λίγο με τους ανέμους και το χάρτη επικινδυνότητας.
10: Σωστά,
1: να δούμε
10: ποιες
1: περιοχές.
10: Ναι, είναι... γιατί επειδή φυσάει στο Ανατολικό Αιγαίο, είναι στην πολύ ψηλό κίνδυνο για πυρκαγιές. Οι περιοχές της Σάμου, τα Ψαρά, η Σάμο, η Καρία, όλα τα Δωδεκάνησα. Και το ανατολικό τμήμα της Κρήτης, το Ηράκλειο και το Λασίθι, είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο. Σε υψηλό κίνδυνο πολλές περιοχές, η Ήπειρος, η Τηλοκαρνανία, Αχαΐα, Ηλία, Κορινθία, Αργολίδα, η Αττική προφανώς και η Θεσσαλονίκη πάλι σε υψηλό βέβαια σήμερα κίνδυνο και οι Κυκλάδες σε υψηλό κίνδυνο και η
1: Αίγυπτος. Το νου σας.
10: Χρειάζεται προσοχή
1: λοιπόν.
10: Και όλες αυτές τις ημέρες επόμενες θα χρειάζεται προσοχή γιατί το Μελτέμι κρατάει όχι πάρα πολύ ισχυρό, αλλά κρατάει. Σε εντάσεις οι οποίες θέλουν προσοχή και τις επόμενες μέρες και υψηλές θερμοκρασίες προφανώς τις επόμενες μέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Δημήτρη
1: Παπαϊωάννου.
0: Την καλημέρα μας. Καλημέρα Γιώργο Καλιαγμάνη.
1: Γιώργο Καλιαγμάνη, καλώς ήρθες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
11: Καλημέρα, παιδιά. Έτσι,
1: για να ξεκινήσουμε λιγάκι. Διαβάζω τώρα στον χώρο εδώ στην ιστοσελίδα που γράφουν οι αναρχικοί με ένα κάλεσμα που κάνουν σήμερα για τις 9.30 έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων. Βλέπω και το όνομά το δικό σου, βλέπω το όνομα του κύριου Χρυσοχοίδη. Σας έχουν βάλει στην ίδια ιστορία.
11: Καλά.
1: Τι σας λένε.
11: Δεν είναι η πρώτη φορά.
1: Ναι.
11: Πολλές φορές με έχουν αναφέρει. Ίσως τους πείραξαν αυτά που έχω πει. Τους πείραξαν, προφανώς πείραξαν, γιατί αυτό φαίνεται. Αυτά που έχω πει ότι συνδέονται αυτοί οι μπαχαλάκηδες, γιατί δεν είναι καν αναρχικοί. Εγώ τους αναρχικούς τους σέβομαι. Όπως οποιαδήποτε ιδεολογία, αλλά τους αντιεξουσιαστές που ρίχνουν μολότοφ και βάζουν γκαζάκια κλπ. Φυσικά δεν τους υπολείπτομαι καθόλου, γιατί αυτό δεν είναι αγώνας, δεν το συζητάμε. Και ίσως τους πείραξε αυτό που έχω πει ότι στρατολογούνται, τους χαλάω την πιάτσα, γιατί έτσι δεν θα μπορούν να στρατολογούν άτομα, γιατί κάποιοι ίσως μπουν στη διαδικασία να σκεφτούν μήπως μας στρατολογούνε. Και αυτά που έχω πει πολλές φορές, ότι συνδέονται με οπαδική βία, συνδέονται με ανθρώπους της νύχτας, με φυλακισμένους. Και δεν το λέω έτσι στον αέρα. Έχει βγάλει η αστυνομία εγκληματικές οργανώσεις τέτοιες, που αποδεικνύεται ότι συνδέονται μεταξύ τους όλοι αυτοί.
0: Μα μας λοιπόν, το είπες και την προηγούμενη εβδομάδα, Γιώργο, εδώ, ότι ναι, θεωρείς και βλέπεις ότι όλη αυτή η παραβατικότητα, τέλος πάντων, όλοι αυτοί οι παραβάτες συνδέονται μεταξύ
11: έτσι,
0: τους.
11: Τώρα να με θεωρούν παράσιτο, τα παράσιτα που βάζουν βόμπες και βάζουν αυτό, ίσως
1: έχεις
11: είναι για μένα τιμή.
1: Δίκιο. Έχεις ένα απόλυτο δίκιο, θέλω να σου πω.
11: Ναι.
1: Οι αναρχικοί θα σέβονταν την εργαζόμενη και τον εργαζόμενο έτσι, που πήγαν και κάψαν αυτοί. Αυτοί δεν είναι αναρχικοί.
11: Όχι, δεν είναι αναρχικοί. Δεν είναι καθόλου αναρχικοί. Δεν έχει καμία σχέση με την ιδεολογία του αναρχισμού κλπ. Αυτοί οι άνθρωποι είναι μπαχαλάκηδες που τους στρατολογούν. Εγώ συνεχίζω να το λέω. Και θα πρέπει να το αντιληφθούν αυτοί που το παίζουν, ότι είναι οι επιχειρησιακοί. Που ρίχνουν τις μολότοφ και βάζουν τα γκαζάκια, να το σκεφτούν λίγο, μήπως από πίσω κρύβονται άλλα συμφέροντα και τους στρατολογούν στην ουσία, όπως το έχω πει ξεκάθαρα, για αυτά τα συμφέροντα και αυτοί νομίζουν ότι συμμετέχουν στον ένοπλο αγώνα και κουραφέξελα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: πάμε... ναι. Φύγουμε λίγο. Τι γράφουν στην επιστολή?
11: Γράφουν αρχικά... Αναφέρονται σε αυτά που σας είπα, αυτά που έχουμε πει και εδώ μαζί. Τα είπαμε και την προηγούμενη φορά, ότι θεωρώ ότι συνδέονται με ποινικούς κλπ. Και γράφουν ότι έχουν βαρεθεί να μ' ακούνε, να μιλάω για στρατολογημένους και στρατολογητές. Εγώ θα συνεχίσω να το λέω, γιατί αυτό έχει αποδειχθεί, σας είπα, από έρευνες που έχει κάνει ελληνική αστυνομία και από συλλήψεις που έχει κάνει η ελληνική αστυνομία στο παρελθόν. Και πρέπει να το αντιληφθούν και αυτοί που θέλουν να εισχωρήσουν σε τέτοιες ομάδες, ότι δεν θα εξυπηρετούν μια ιδεολογία, αλλά ίσως εξυπηρετούν τα συμφέροντα κάποιων. Θα συνεχίσω να το λέω. Να. Λοιπόν, για κάποιους λόγους και ας προσέξουν καλά. Μάλιστα. Αυτό.
0: Λοιπόν, θα χρειαστεί να κάνουμε μια διακοπή κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας για να συνδεθούμε με το λιμάνι. Είπαμε ότι θα βρεθεί σε λίγο ο κύριος Κικίλιας εκεί, όμως πάμε λίγο να δούμε, Γιώργο, με τη δική σου τη βοήθεια. Τα στοιχεία που έχει στα χέρια της η ελληνική αστυνομία και η αντιτρομοκρατική για την υπόθεση της Μαρφίν. Ναι. Δύο φωτογραφικά υλικά τσεκάρουν κάθε λεπτομέρεια των φωτογραφικών κλικ που έχουν στα χέρια τους για την ταυτοποίηση των δραστών, για να είναι 1000% σίγουροι.
11: Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω εγώ, είναι ότι η υπόθεση αυτή είναι δεμένη. Mm-hmm. Τουλάχιστον για 2 από τα 3 άτομα φαίνεται ότι συμμετείχαν ενεργά στην ρήψη των μοιραίων βομβών Μολότοφ που είχαν σαν συνέπεια να φύγουν από τη ζωή στην ουσία 4 άνθρωποι, γιατί η γυναίκα η μία είναι έγκυος, ένοπλος αγώνας. Είναι αυτό ένοπλος αγώνας? Λοιπόν, τώρα, εσείς πέστε, τι ένοπλος αγώνας? Εναντίον πιανού? Πιανού, εναντίον των Τούρκων? Πιανού, τέλος πάντων. Και ξέρετε, θυμώνω, γιατί χάθηκαν άνθρωποι, χάθηκαν εργαζόμενοι και δεν μπορεί να πρεσβεύεις μια ιδεολογία που αυτή η ιδεολογία, ας πούμε, είχε βασιστεί στον αγώνα των εργαζομένων.
0: Μπορούμε να δούμε λίγο τι δείχνουν εργαζομένους,
11: δηλαδή,
0: τη ήμαρτον, σου,
11: παιδιά. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, υπήρχαν κάποιες φωτογραφίες καταρχήν από παλιά, όχι αυτές που δείχνετε, που δείχνουν, αυτές δείχνουν, βλέπετε στα ρούχα, κάποιες τάμπες, κάποιες ζωγραφιές.
0: Είναι από εκείνη την ημέρα αυτές. Ναι.
11: Λοιπόν, φαίνονται λοιπόν κάποιοι άνθρωποι που έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και ρίχνουν τις Μολότοφ. Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, η αστυνομία, πηγαίνοντας προς τα πίσω, πλάνο-πλάνο, φτάνει στο σημείο που αυτοί είναι χωρίς καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Όχι μόνο αυτό, υπάρχουν και φωτογραφίες που, από ό,τι βλέπω, δεν τις έχετε, νομίζω δεν τις διέρευσε η αστυνομία και πολύ σωστά, που αυτοί έχουν ανεβάσει στα social media από κάποιες διακοπές το 2009, που φοράνε κάποια καπέλα, κάποιες μπλούζες και κάποια παπούτσια με συγκεκριμένες τάμπες που κατόπιν τα φοράνε αυτά και στην διαδήλωση αυτή που έγινε και σε αυτές τις ενέργειες.
1: Πηγαίνοντας πάμε λίγα και στο λιμάνι, πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κικίλια, ο υπουργός, και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Έτσι ετοιμάζεται να κάνει δήλωση σχετικά με το πώς πηγαίνει τακτοπλαϊκά, δρομολόγια, η κίνηση. Να ακούσουμε και ένα μήνυμα που θέλει να στείλει στους λιμενικούς που κάνουν τρομερό αγώνα αυτό το διάστημα.
12: Ελάτε
1: κοντά, έτσι να έρθουν οι λιμενικοί κοντά και οι καπετάνοι. Έτσι. Είναι έτοιμος να ξεκινήσει ο κύριος Κικίλιας. Βλέπουμε εδώ τους συναδέλφους δημοσιογράφους. Εντάξει μας, πάμε.
12: Ωραία. Καταρχάς σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Θέλω να πω ότι βρισκόμαστε πλέον στην καρδιά του καλοκαιριού. Ότι από το λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν κάθε χρόνο για τις διακοπές στα νησιά μας 10.700.000 άνθρωποι. Και ότι εδώ έχουμε εκατοντάδες λιμενικούς, χιλιάδες όλα τα λιμάνια μας, για τη δική τους ασφάλεια, εξυπηρέτηση, την οποία νομίζω οι άντρες και οι γυναίκες μας την κάνουν με αξιοπρέπεια, με ευγένεια και με επαγγελματισμό. Για μας η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα, γι' αυτό θέλω να παρακαλέσω όλους να ακολουθούν τις οδηγίες των λιμενικών μας, όπου και αν βρίσκονται, σε όποιο λιμάνι της χώρας. Εύχομαι σε όλους καλές διακοπές, καλό ταξίδι, καλά ταξίδια, καπετάνιοι ήρεμες θάλασσες. Και θέλω να πω ότι αυτή είναι η Ελλάδα μας, είναι η Ελλάδα της ομορφιάς, των νησιών μας, που είναι η συγκριτική μας δύναμη και το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Παρακαλώ, για να μπορέσουμε να τα χαρούμε έτσι όπως πρέπει, να ακούμε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι εδώ μόνο και μόνο για να μας φροντίζουν και να μας προστατεύουν. Επίσης θέλω να ευχηθώ καλά ταξίδια και καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας, στους ανθρώπους οι οποίοι μας πάνε και μας φέρνουν. Ξέρω ότι αυτή την εποχή και μέχρι το πικ του 15 Αυγούστου θα αυξάνουν συνέχεια οι πληρότητες και θα φτάσουν μέχρι και το 100%. Γι' αυτό θερμά παρακαλώ, λίγο υπομονή, καλή διάθεση. Ακούμε τους ανθρώπους που ξέρουν τη δουλειά τους και θα πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και πάλι καλή ταξίδια.
0: Μάλιστα. Έστειλε το μήνυμά του.
1: Υπομονή, καλή διάθεση. Καλό,
0: έτσι, καλές διακοπές. Αλεξάνδρα Μερακλήδη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Το μήνυμα προς τους λιμενικούς, το μήνυμα προς όλους εμάς τους επιβάτες.
11: Να πούμε πέρα από αυτό ότι οι διακοπές στην Ελλάδα έχουν γίνει πολύ πιο ακριβές από τις διακοπές στο εξωτερικό.
1: Δεν το συζητάμε. Σχετικό είναι.
11: Όχι, είναι σχετικό, είναι... Επειδή τελευταία πήγα εκεί.
1: Αναλόγω τι ζητάει ο καθένα. Λοιπόν, μην φεύγουμε από το θέμα. Ο αναλόγω τι ζητάει ο καθένα, πάρουν διακοπέ για όλα τα βαλάντια. Μα λε λοιπόν, Γιώργο Καλλιγμάνη, ότι σε αυτέ τι φωτογραφίε, τι οποίε βλέπαμε πριν,
11: ναι,
1: που έχουμε του αριθμού πάνω από τον καθένα, υπάρχει ταυτοποίηση των ρούχων, αλλά υπάρχουν και φωτογραφίε που του δένει στην ίδια πορεία, σε άλλο σημείο, που έχουν βγάλει μάσκε και υπάρχουν.
11: Πάει προ τα πίσω η αστυνομία.
1: Λοιπόν, δηλαδή πάει αυτό που έγινε. Πιο μπροστά και βιντεογραφικό
11: έτσι,
1: υλικό.
11: Έτσι. Αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Όπω έγινε στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη πώ έφτασε η αστυνομία σε αυτού. Πήγε βήμα-βήμα πίσω και έφτασαν έτσι στο σημείο που βγαίνουν από την πολυκατοικία εκεί. Φαίνονται από την πολυκατοικία, από το διαμέρισμα που του είχε παραχωρήσει ο άλλο. Οπότε με τον ίδιο τρόπο πλέον η αστυνομία, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, έχει στα χέρια τη τέτοια μέσα που μπορεί να αναλύσει υλικό που όταν το δεις χωρίς το κατάλληλο λογισμικό λες ότι από εδώ δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Να, τώρα αυτό το υλικό είναι από βιντεοκάμερες. Αν δεις πώς το βλέπεις αρχικά από την βιντεοκάμερα, δεν φαίνεται τίποτα. Λες,
0: μπήκε
11: δεν
0: το AI
11: να τίποτα,
0: και καθάρισε AI, ναι, την εικόνα, την εικόνα, στην, ναι, πραγματικότητα. Ναι. Αυτό έχει συμβεί.
11: Είναι λογισμικό, καινούριο λογισμικό, δεν είναι ακριβώς AI. Περίπου.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη τέλος πάντων μπήκε στη μέση.
11: Ναι, ναι, δεν είναι. Εντάξει, έχει να κάνει με λογισμικό που έχει στα χέρια της ελληνική αστυνομία και ξεκαθαρίζει πολλά πράγματα.
1: Το λογισμικό αυτό θέλω να σου πω ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι ελεύθερο και η ελληνική αστυνομία το έχει πάρει. Έχει πάρει την καλύτερη βερσιόν, γι' αυτό και έχουμε πλέον πολύ καθαρότερη εικόνα.
11: Έτσι,
1: κάποια
11: ακριβώς
1: στιγμή. Αυτή την εβδομάδα που θα είμαστε μπροστά, θα σας δείξουμε τι ακριβώς κάνουν.
0: Πάντως, υπήρχαν στοιχεία εδώ και πολύ καιρό, Γιώργο Καλλιγμάνη.
11: Ναι, ναι, ναι, ναι, υπήρχαν και καιρό στοιχεία.
0: Δεν είναι το email που ήρθε πριν από 1,5 χρόνο στις αρμόδιες αρχές.
11: Εγώ το έλεγα από την αρχή ότι το email. Κοιτάξτε, όταν έρθει και ένα email ή παρουσιαστεί κάποιο και καταδείξει τρία άτομα που έχει βάλει η αστυνομία στο κάδρο από το υλικό αυτό, αντιλαμβάνεστε ότι εκεί είναι ένα στοιχείο κι αυτό.
0: Ήταν
11: είναι
0: ήδη στο κάδρο των αρχών.
11: Είναι, ήταν ήδη, αφού σας είπα ότι έκανε ήδη την έρευνα η ελληνική αστυνομία. Άρα, πιστεύω ότι σε αυτή την περίπτωση τώρα θα έχουμε καταδίκες.
1: Ναι. Mm-hmm.
11: Δεν ξέρω αν θα είναι και για τα τρία άτομα που κατηγορούνται, γιατί είδατε η μία η κυρία που είχε πάει στο εξωτερικό γυρίζει μόνη της στην Ελλάδα. Πήγε στην ουσία να βρεθεί μόνη της στην Ελλάδα, αλλά την συνέλαβαν. Γιατί είχε ερυθρά αναγγελία. Ναι, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις είναι κάποια δικήματα που δεν είναι κακουργήματα, οπότε έχουν παραγραφεί. Δηλαδή η συμμετοχή, κάποιες ενέργειες που δεν είναι στην ουσία την ώρα που έγινε το συμβάν, δεν χαρακτηρίζονται ως κακουργήματα.
0: Να.
11: Οπότε εκεί έχει παραγραφεί. Το αδίκημα.
1: Ναι. Να σε ρωτήσουμε κάτι. Οι δικηγόροι, οι οποίοι χθες δώσαν μια υποστήριξη στο συλληφθέντο, που δώσαν χθες μια συνέντευξη τύπου, είπαν ότι δεν έχει γίνει ταυτοποίηση των προσώπων και υποστηρίζουν ότι θα πέσει στο δικαστήριο η όλη δικογραφία. Ισχύει,
11: εντάξει,
1: αυτό?
11: Όταν θα δούνε το υλικό, πιστεύω ότι θα έχουν άλλη άποψη, ειδικά για δύο άτομα.
0: Αυτό είναι πιστεύω οι δύο άνδρες.
11: Πάντως, ακούστε. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Η ανακρίτρια, ανακρίτρια δεν ξέρω τι ήταν τέλος πάντων, αλλά είχα αυτή την πληροφόρηση. Όταν το είδε το υλικό, είπε ότι τι έχετε κάνει εδώ, είναι φοβερό.
0: Είναι αυτός που πετάει τη Τζαμαρία και αυτός που πετάει τη Μολότοφ.
11: Έτσι.
0: Είναι αυτοί
1: που
0: μπαίνει
1: μέσα και πετάει τη Μολότοφ.
0: Μάλιστα.
11: Αλλά θα αφήσουμε τη δικαιοσύνη. Εμείς λέμε τα στοιχεία που υπάρχουν. Από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά τους.
1: Μάλιστα.
11: Λοιπόν, και πιστεύω ότι αυτή τη φορά.
1: Να πούμε και πάλι, πηγαίνουν σήμερα στον ιδίο από τους τρεις στην Ευελπίδων.
11: 9.30 είναι...
1: ώρα έχουν και συγκέντρωση η συντροφή τους. Πώς τους λέμε αυτούς τώρα, τι είναι αυτοί που πάνε να τους υποστηρίξουν?
11: Πώς να τους πεις. Τι υποστηρίζουν, τι πάνε να υποστηρίξουν, ανθρώπους που σκοτώσαν ανθρώπους.
0: Μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου, ας το πούμε,
1: ωραία,
0: για να είμαστε μέσα.
11: Ή θα φωνάξουν ότι είναι αθώοι. Άλλο αυτό, αν πάνε να πούνε ότι είναι αθώοι. Αλλά ας περιμένουν και αυτοί το δικαστήριο. Και μετά να υποστηρίξουν, έτσι δεν είναι?
0: Να.
11: Δεν μπορώ να υποστηρίξω εγώ από πριν κάποιον που μπορεί να καταδικαστεί στο δικαστήριο ως δολοφόνος, γιατί δεν περιμένουν να τους υποστηρίξουν αν δουν ότι τα στοιχεία δεν είναι επαρκή. Ναι. Εκτός αν υποστηρίζουν αυτές τις ενέργειες. Γιατί εκεί πάει αλλού. Αν υποστηρίζουν τη δολοφονία τριών ανθρώπων εργαζομένων, τότε πρέπει να ψαχτούν και αυτοί οι ίδιοι τι υποστηρίζουν. Γιατί θα
1: να πάμε λίγο και ξέρω, μια που είμαστε στον χώρο των αντιεξουσιαστών και εισαγωγικά αντιεξουσιαστές, να δούμε στους άλλους που ήταν στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες εμπριστικές επιθέσεις λοιπόν, που σκοτώσανε λοιπόν, τη Βαγιανέστορα.
11: Ναι, εκεί λοιπόν έχουν συλληφθεί τρία άτομα.
0: Τα οποία και αυτά σήμερα θα περάσουν την
11: Θεσσαλονίκη. Τα δύο ήταν αυτά που, ήταν, που έβαλαν τον εκρηκτικό μηχανισμό. Ο ένας έβαλε τον εκρηκτικό μηχανισμό, ο άλλος ήταν περίμενε. Υπάρχει κι άλλο ένα άτομο που φιλοξένησε αυτά στο διαμέρισμα. Λοιπόν, στο διαμέρισμα εκεί στη Θεσσαλονίκη, που λέγαμε πριν. Λοιπόν, τώρα, φαίνεται ότι αυτοί οι τρεις δεν έχουν σχέση με τις προηγούμενες δύο επιθέσεις, παράλληλες. Εκεί υπάρχουν άλλα τρία άτομα, τα οποία η αστυνομία πλησιάζει σε αυτά τα άτομα. Θα μπορούσε από την αρχή να κάνει μια άλλη έρευνα η αστυνομία και τους συλλάβει όλους. Γιατί όμως συνέλαβε άρον-άρον τα τρία αυτά άτομα? Γιατί η μία είχε πάει στα Χανιά και ο άλλος που ήταν μαζί της στην ενέργεια, όχι αυτός που φιλοξένησε, ήταν έτοιμος να διαφύγει. Οπότε άρον-άρον η αστυνομία το συνέλαβε και πολύ καλά έκανε.
0: Ναι. Γιατί αλλιώς είχαμε και ένα θάνατο σε αυτή την περίπτωση. Γιώργο,
11: βέβαια. Για δολοφονία μιλάμε.
0: Ακριβώς.
11: Μα για δολοφονία μιλάμε.
0: Άρα ουσιαστικά.
11: Ή τώρα,
0: αυτή
11: και σε αυτή την περίπτωση χτυπήσανε το σύστημα. Δηλαδή βάλανε γκαζάκια σε τρεις ανθρώπους. Σκοτώσανε μια αθώα γυναίκα που η κόρη της ασχολιόταν με τα κοινά.
0: Πολυτέχνη.
11: Αυτό. Λοιπόν,
0: άρα έχουμε και άλλα άτομα που αναζητούνται στο κάδρο των αρχών. Είναι τουλάχιστον τρία άτομα.
11: Τουλάχιστον τρία άτομα. Γιατί από πίσω κρύβεται μια ομάδα. Αυτά που λέγαμε πριν. Μια ομάδα ανθρώπων που ξέρετε... Και οι ίδιοι ακόμα πιστεύουν ότι οι αποφάσεις παίρνονται εκεί μεταξύ τους, ότι πάμε να βάλουμε τρεις βόμπες.
0: Υπάρχει καθοδηγητής.
11: Βέβαια. Βέβαια. Υπάρχει ένα ολόκληρο σχέδιο από πίσω. Ναι. Που και αυτοί οι ίδιοι πολλές φορές δεν το γνωρίζουν. Νομίζουν ότι χτυπάνε το σύστημα.
0: Πάντως το γεγονός ότι άλλα άτομα έβαλαν τα αγκαζάκια στην οικία της Βάγιας Νέστορα και άλλα άτομα στους άλλους δύο πολιτευτές είναι συντονισμένο. Δεν είναι δύο ξεχωριστά ή τρία ξεχωριστά γεγονότα.
11: Είναι συντονισμένο.
0: Είναι ίδιο συμβάν.
11: Είναι ίδιο συμβάν. Συντονισμένη ενέργεια από πολλά άτομα μαζί. Από τουλάχιστον έξι άτομα.
1: Λοιπόν, Γιώργο, λίγο πριν σε αφήσουμε να πάμε και στην υπόθεση του Άργους, κατέληξε το παιδί. Αν δεν κάνω λάθος, σήμερα είναι η κηδεία στο Άργους. Τι είχαν στο μυαλό τους αυτοί οι δύο συναδελφοί σου,
11: βλέποντας,
1: τι είχαν στο μυαλό τους,
11: πες μου. Βλέποντας εκεί τα σημεία

0: οποίος επανακάμπτει στο χώρο της πολιτικής, είχε αποσυρθεί, σας θυμίζω, μετά την θέση του δίπλα στον Γιώργο Παπανδρέου, αν δεν κάνω λάθος, επικυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ, μνημονιακής κυβέρνησης τότε, όπου ο κ. Κουτρουμάνης εξήγησε ότι αυτό δεν θα γίνει με τη μία, θα γίνει σταδιακά και προσπάθησε να πείσει ότι χρήματα για σταδιακή εφαρμογή του μέτρου υπάρχουν.
1: Ωραία, ακόμα και έτσι να είναι. Ακόμα και σταδιακά να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό και να βρεθούν σταδιακά τα χρήματα που χρειάζεται, ναι, για να πάρουν τη 13η σύνταξη οι συνταξιούχοι. Θα πάνε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να κοστολογηθεί η πρόταση αυτή.
0: Ναι, μέχρι στιγμής δεν το έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ αυτό. Μέχρι στιγμής το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει την πρότασή του με τεχνοκράτη δίπλα του κ. Ανδρουλάκη, τον κ. Κουτρουμάνη, ναι, χθες, αλλά νομίζω θα μείνει εκεί. Ενώ αντίθετα η Νέα Δημοκρατία σε κάθε μέτρο που θα προτείνει η αντιπολίτευση, είτε λέγεται Ανδρουλάκης είτε Τσίπρας, θα τους παραπέμπει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
2: Ναι.
0: Για να δουν στο Τευτέρι πόσο κάνει.
2: Λέει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι κοίταξε να δει, αν αντιπολίτευσε ο κύριος Μητσοτάκης το 19, τα έχει κοστολογήσει όλα, ναι, όσα έταξε.
0: Ναι, ναι.
2: Εδώ βλέπεις ότι έχει ξεκινήσει ο πόλεμος των κοστολογήσεων.
0: Ναι, νομίζω όμως ότι εκεί ο Μητσοτάκης θα μείνει στο σύνθημα, το είπαμε, το κάναμε, δηλαδή και στον κάτω μισθό και σε αυξήσεις συντάξεις. Πράγματι έχουν γίνει βήματα.
2: Ναι.
0: Ασχέτως αν τα κοστολόγησε το 19. Προσέξτε ποια είναι η διαφορά μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση κρίνεται για τα πεπραγμένα της. Άρα, αν ο Μητσοτάκης ή ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας, οποιοδήποτε έχει πει ψέματα, φαίνεται αυτό.
1: Και είναι και επιβεβλημένο πλέον να κοστολογηθούν τα προγράμματα, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι και επιβεβλημένο να.
0: Απλώς υπάρχει να αυτό το handicap πάντα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση, ναι, πάντα έχει τα πεπραγμένα. Αν, ναι, είσαι αναξιόπιστος, φαίνεται. Αν είσαι αξιόπιστος, πάλι φαίνεται.
1: Να γυρίσουμε
0: στον
1: λίγο.
0: Στον κ. Ανδρουλάκη κρίνεις προθέσεις.
1: Σωστά.
0: Στο Μητσοτάκη κρίνεις πράξεις.
1: Το είπαμε, το κάναμε. Να γυρίσουμε λίγο πίσω, να γυρίσουμε λίγο στην συνέντευξη του Νικήτα, ναι, Κακλαμάνη εδώ εχθές. Γιατί αφήσαμε και κάτι. Ο Καραμαλής είπε, ο κ. Κακλαμάνης, ότι δεν θα κάνει ούτε μία δήλωση για τον, ναι, Αντώνη Σαμαρά.
0: Συνομιλητής ο κ. Κακλαμάνης του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Καραμαλή, ισχυρές πολιτικές σχέσεις, πολιτική φιλία. Πολύ ισχυρή, ακόμα και την περίοδο που δεν ήταν πρόεδρος Βουλής ο κ. Κακλαμάνης, ήταν από τους τακτικούς συνομιλητές του Καραμαλή. Κατά τη γνώμη μου και κατά το ρεπορτάζ μου, είναι ένας από τους γνήσιους εκφραστές. Δεν λέει δηλαδή αερολογίες. Όταν μιλάει για τον Καραμαλή, έχει κουβεντιάσει το θέμα.
2: Ναι.
0: Και χθες μας αποκάλυψε ότι ο Καραμαλής δεν πρόκειται να κάνει ούτε μία δήλωση για το κόμμα Σαμαρά. Επέμεινε και ο ίδιος κάτι που λέει και ο Μητσοτάκης. Απλώς έχει σημασία να το λέει ο κ. Κακλαμάνης, γιατί έχει συνομιλήσει με τον Καραμαλή, ότι είναι τελείως διαφορετική περίπτωση Σαμαρά, τελείως διαφορετική περίπτωση Καραμαλή. Και ότι ο Καραμαλής δεν πρόκειται όχι να στηρίξει, ούτε να κλείσει το βλέφαρο, να το πω έτσι.
2: Να.
1: Και πώς θα το κάνει υπέρ του Σαμαρά. Ο κ. Καραμαλής είναι στη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Σαμαράς δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Υπάρχει δηλαδή μια διαφορά στο επίθετο.
1: Βεβαίως υπάρχει.
0: Επίσης.
1: Βεβαίως. Άλλο... και η ιστορία του επιθέτου, έτσι.
0: Προφανώς. Ο κ. Καραμαλής νομίζω ότι ό,τι και να συμβεί δεν θα είναι ποτέ, θα υπονομεύσει την παράταξη που ο θείος του ίδρυσε.
2: Σωστά. Και ο ίδιος εδώ... κυβέρνησε αυτή την παράταξη. Έτσι.
0: Καλά, και ο Σαμαράς κυβέρνησε.
2: Αλλά σε ποιο.
1: Κυβέρνησε, ναι, με αυτή την παράταξη.
0: Νομίζω ότι η διαφορά είναι το επίθετο.
2: Το επίθετο.
0: Αν με ρωτάτε εμένα.
2: Και λίγο πριν κλείσουμε.
1: Να πάμε και λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, ναι.
1: Γιατί και εκεί πέρα είχαμε σειρά παρετήσεων εχθές. Νέες εξελίξεις, Γιάννη.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά ο τελευταίος θα τραβήξει και την πόρτα της Κουμουνδούρου. Το θέμα είναι ποιο θα μείνει τελευταίος. Εχθές είχαμε τον κύριο Κεδίκογλου. Την κυρία Σαπουνά με εχμές.
0: Και δάκρυα, νομίζω.
2: Αφού δέχτηκε μπούλινγκ η κυρία Σαπουνά.
1: Σε μεγάλη ένταση όλες αυτές τις μέρες, ναι, η κυρία Σαπουνά.
0: Και μην ξεχνάτε τις καταγγελίες του κ. Γιαννούλη.
1: Βέβαια.
0: Περί άσκηση σωματικής
1: βίας.
0: Δεν το εξήγησε ο κ. Γιαννούλης, παρότι μίλησε εδώ στο Action. Δεν το,
2: προφανώς
0: δεν
2: κάτι
0: το πήρε
2: είδαμε
0: πίσω,
2: ναι,
0: αλλά δεν περιέγραψε και το τι ακριβώς συνέβη.
2: Ναι.
0: Ναι.
1: Πού πάμε λοιπόν τώρα.
0: Πάμε σε επόμενες αποχωρήσεις. Νομίζω ότι κάθε μέρα και μία θα είναι. Ακούω ότι ο κ. Κόκαλης ετοιμάζεται για την πόρτα εξόδου επίσης.
2: Ο βουλευτής Λάρισας.
0: Ναι, ακριβώς. Νομίζω ότι θα υπάρξουν και άλλοι μετά τον κ. Κόκαλη. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο κ. Μπάρκας επίσης.
2: Φημολογείται ότι σήμερα, αύριο, ο κ. Μπάρκας, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, μάλλον δεν
0: όσοι δεν μιλούν δημοσίως, θα πρέπει να είναι προς την έξοδο.
2: Κύριε Γεροβασίλη.
0: Κύριε Γεροβασίλη, θεωρείται δεδομένο. Η κυρία Γεροβασίλη είναι και από τα πρόσωπα που ο κ. Τσίπρας.
2: Θέλει.
0: Τι θέλει.
1: Το δεν θα έπρεπε με όλα αυτά που συμβαίνουν να έχει ήδη πάρει την απόφασή της η κυρία Γεροβασίλη. Γιατί πλέον είναι ένα σύριαλ αυτό που γίνεται.
0: Συμφωνώ και ένα σύριαλ κακό.
1: Κακό, πολύ.
0: Απλώς υπάρχει και μία αποστροφή στα όσα συμβαίνουν. Δηλαδή, η κυρία Γεροβασίλη, μία πολιτικός ευπρεπής, αξιοπρεπής, όταν ακούει ότι υπάρχει και σωματική βία.

0: σε κάποια γραφεία,
1: εκεί δεν είναι
0: τι να πει. Δηλαδή, θέλω να μπούμε και στη θέση ανθρώπων, ότι να πούν τι. Δεν είναι πια, έχει ξεφύγει λίγο από το πολιτικό κομμάτι και πάει στο προσωπικό, οι διαμάχες που γίνονται μέσα. Γιατί, όπως λένε οι περισσότεροι, ο χειρότερος πόλεμος είναι ο εμφύλιος, έτσι.
1: Πιστεύεις ότι αυτή η τρόικα που θα μείνει, μας το είπε ο κύριος Παπάς εδώ, του κύριου Παπά, του κύριου Πολάκη και της κυρίας Δούρου, μπορεί να οδηγήσει το ΣΥΡΙΖΑ εντός Βουλής, δηλαδή να φτάσουν στο 3%. Μπορεί απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα που τους έκανε ενωματέως
0: και τους απάντηση είναι ναι, γιατί θα πάνε σε άλλη λίμνη να ψαρέψουν ο ΣΥΡΙΖΑ πια. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να ψαρέψει. Ο ΣΥΡΙΖΑ τον Πολάκη Παπάδουρου δεν θα ψαρέψει την ίδια λίμνη που θα ψαρέψει ο κύριος Τσίπρας. Θα έλεγα ότι υπάρχει ένα κοινό, κάποιοι το λένε αντισυστημικό, κάποιοι το λένε πιο αριστερά από ότι κινείται ο κύριος Τσίπρας μέχρι τώρα. Πάντως θα ψαρέψει άλλο κοινό. Εκεί μπορεί να δει το 3, το 4, το 5%. Mm. Εκεί θα έλεγα ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο κύριος Βαρουφάκης θα πρέπει να ανησυχούν περισσότερο.
1: Θα πιεστούν.
0: Θα πιεστούν δημοσκοπικά και εκλογικά μετά.
2: Και όπως είπε χθες πάλι ο Νικήτας Κακραμάνης, καθίστε και να δείτε την επόμενη Βουλή. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Όντως θα έχει. Όντως θα έχει.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, μείνετε μαζί μας. Θα σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα όσο συμβαίνουν με Νίκο Σβέρκο, Γιάννη Παπαγιάννη, με όλα τα τελευταία νέα τα οποία έχουμε. Και 72 δόσεις. Ποιους αφορά από την εφορία.
2: Πάμε.
3: Καλημέρα.
2: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
3: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
4: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
5: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
6: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
7: Η σχέση Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
8: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
9: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
10: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
11: Ακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
12: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
13: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
14: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
15: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
16: Αυτή η δύναμη δεν γνωρίζει σύνορα. Προχωρά. Προβλέπει, πρωταγωνιστεί, πρωτοπορεί. Στην Actor εδραιώνουμε ισχυρή παρουσία στη διεθνή αγορά LNG. Στην καθετοποιημένη παραγωγή ενέργειας. Στις παραχωρήσεις. Και στις υποδομές κυκλικής οικονομίας. Με το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία μας, δημιουργούμε έναν κορυφαίο όμιλο υποδομών και ενέργειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Είμαστε εκεί όπου υπάρχει αξία για να χτίζουμε πάντα περισσότερη. Actor. Δύναμη χωρίς σύνορα.
17: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
18: I'm looking for Kelly Broussard.
17: That is me.
18: I want to throw a party for my niece. I thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
17: Oh.
18: And I must say, she seems very professional.
17: You like animals?
19: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
17: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
18: Organizing all this, pretty amazing.
17: You never doubted my powers, did you?
18: Never.
20: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24.
21: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
0: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
21: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
22: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
23: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
24: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
25: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
20: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Επιστρέψαμε, συντονισμένοι στο Action 24 στην πρωινή ζώνη. Είναι 8 παρα 20. Σε πολύ λίγο θα είναι εδώ μαζί μας ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου, για να συζητήσουμε για τις βάσεις.
1: Σωστά.
0: Μείνετε συντονισμένοι να δούμε πού θα κινηθούν φέτος και πώς έχουν πάει τα πράγματα. Σας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αλλά πρώτα να πάμε να συναντήσουμε τον Νίκο Νανούρη στην Κωνσταντινούπολη μαζί με τον κύριο Δεσποτόπουλο, τον διεθνολόγο. Καλημέρα και στους δύο. Καλό πρωινό.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Κύριε Δεσποτόπουλε, καλή σας μέρα. Να ξεκινήσουμε λίγο το ρεπορτάζ το οποίο θα μας μεταφέρει ο Νίκος Νανούρης για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και στα στενά του Ορμούς. Για μια νέα συμφωνία μας μιλάνε, Νίκο Νανούρη, όσον αφορά τα κατεχόμενα τα οποία θα διασυνδεθούν με την Τουρκία με ΑΟΟ φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα να αντιδρά η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο για το ψευδοκράτος το οποίο έχει ιδρυθεί εκεί. Για να σας ακούσουμε.
3: Ναι, φαίνεται πως προχωράει ένα βήμα παραπάνω η Τουρκία όσον αφορά το αποτύπωμα που θέλει να αφήσει στην Ανατολική Μεσόγειο και, και στα κατεχόμενα, καθώς η Τουρκία και το ψευδοκράτος υπέγραψαν μια συμφωνία για την κατασκευή ενός υποθαλάσσιου φυσικού αγωγού. Αυτή η συμφωνία υπεγράφει κατά την επίσκεψη του Αντιπροέδρου της τουρκικής κυβέρνησης, της Εβδέν Γκυλμάς, και πρόκειται για ένα σχέδιο, για ένα δίκτυο των 97 χιλιόμετρων. Λένε οι πληροφορίες, όπου θα εκτείνεται από την νότια Τουρκία, από την Αλάνια μέχρι το βόρειο τμήμα της Κύπρου. Ο στόχος είναι να ικανοποιηθεί ενεργειακά το ψευδοκράτος. Ωστόσο, σύμφωνα με Τούρκους αξιωματούχους, ο στόχος είναι και το φυσικό αέριο που θα υπάρχει στο ψευδοκράτος να μεταφερθεί στην Τουρκία και από εκεί από την Τουρκία στην ευρωπαϊκή αγορά. Δηλαδή, ό,τι κοίτασμα υπάρχει και αν βρεθεί στο μέλλον, είναι ο στόχος στα κατεχόμενα, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, λένε, στην Τουρκία και να μεταφερθεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η κίνηση, αυτό το σχέδιο, όπως ήταν λογικό, καταδικάστηκε πρώτα και από την Κυπριακή Δημοκρατία, την οποία το χαρακτήριζε ως αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας για άλλη μια φορά, ενώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, είπα ότι εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγκια Κάλλας, ανέφερε ότι αναμένουν από την Άγκυρα να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα και την κυριαρχία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάλιστα. Τώρα, πάμε να περάσουμε λίγο, Νίκο Νανούρη, με τη βοήθειά σου και στο ζήτημα των F-35. Να δούμε τι εκτιμούν και εκεί οι Τούρκοι αναλυτές. Αγκάθι, υπενθυμίζουμε, για τα F-35 ή S-400.
3: Ναι, διότι και εδώ συζητείται πάρα πολύ το θέμα με φόντο και την πιθανή πώληση των S-400 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπως λέει οι πληροφορίες. Πολλοί λένε, πάντως πολλοί αναλυτές εδώ, ότι αποδεικνύεται στην πράξη ότι η αγορά των S-400 είναι ήταν ένα τεράστιο στρατηγικό λάθος, διότι η Τουρκία το 2017 δαπάνησε ένα ποσό περίπου 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Και τώρα προσπαθεί να διώξει τους S-400. Έχει έρθει σε δύσκολη διπλωματική θέση, γιατί χρειάζεται συνένεση και από τη Ρωσία προκειμένου να φύγουν οι S-400. Ενώ θα μπορούσε τότε η Τουρκία, λένε οι ίδιοι αναλυτές, αν είχε τσακωθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα μπορούσε τώρα να είχε παραλάβει, να ήταν στη διαδικασία μάλλον να παραλαμβάνει 100 F-35. Θεωρούσα θα είχαν ένα πλεονέκτημα έναντι της Ελλάδας. Η Ελλάδα τώρα έχει το πλεονέκτημα στους εταίρες και δεν θα αναγκαζόταν η Τουρκία να στραφεί στη λύση των Eurofighter και στην αναβάθμιση των F-16. Και τώρα λένε πολλοί ότι μετά από αυτό που πάει να γίνει, μετά την απομάκρυνση των S-400, ο Ταγκίπ Ερντογάν θα προσπαθήσει αυτή την κίνηση να την παρουσιάσει και ως διπλωματική επιτυχία. Υπάρχουν και ανησυχίες εδώ, όπως καταλαβαίνετε, καθώς βλέπουν ότι τελικά οι S-400 έκαναν μεγαλύτερη ζημιά στην Τουρκία από όσο θα περίμεναν.
0: Θα μπορεί να γίνει αυτή η διπλωματική επιτυχία, κύριε Δεσποτόπουλε?
2: Μπορεί.
0: Έστω αυτά τα 6 να πάρει, τα 6 F-35, μπορεί?
4: Αρχικά ας πάρουμε ένα σενάριο ότι από η Τουρκία σε κάποιο χρονικό διάστημα τα F-35. Μιλάμε για 5 ή 6 F-35. Δεν είναι ικανά για να αλλάξουν τις ισορροπίες στο Αιγαίο, ειδικά μία περίοδο που η Τουρκία έχει τόσο ανοιχτά μέτωπα και στη Μέση Ανατολή. Δεύτερον, το ότι προσπαθεί η Τουρκία με κάποιο τρόπο να απεμπλακεί από την ιστορία των S-400, όπως είπε και ο κύριος Νανούρης, δείχνει πόσο λάθος υπολόγισε τα πράγματα ο κύριος Ερντογάν. Είναι εμφανές ότι κάτι πρέπει να κάνει, διότι προφανώς το project F-35 δεν βγαίνει. Αν είχαν καταλήξει Τραμπ και Ερντογάν ότι ξεκλειδώνουν τα F-35 με την ισχύουσα κατάσταση, δεν θα ήταν σε αυτή την αγωνιώδη προσπάθεια η Τουρκία να βρει κάποιον τρίτο για να πουλήσει το σύστημα αυτό. Και βλέπουμε την Τουρκία τώρα να είναι αντιμέτωπη με πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το συγκεκριμένο θέμα, να είναι υποχείριο της Ρωσίας, διότι προφανώς η Ρωσία θα ζητήσει ανταλλάγματα για να επιτρέψει το σύστημα αυτό να πάει κάπου αλλού στον κόσμο, και ψάχνει να βρει και κάποιον αγοραστή, ο οποίος προφανώς δεν θα αγοράσει το S400 ούτε στην αρχική του τιμή, ούτε στην τιμή αγοράς. Θα είναι μια λύση ανάγκης. Και βλέπουμε.
2: Και βλέπουμε. Σωστά. Κύριε Δεσποτόπουλε, θέλω να εκμεταλλευτούμε λίγο την παρουσία σας εδώ, να μας πείτε αν έχουμε πλέον νέο άνοιγμα των πολεμικών συγκρούσεων και κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Αυτό έχει τεράστια επίπτωση στις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου. Βλέπουμε σήμερα στα 84 δολάρια τον Brent που μας ενδιαφέρει όλους εμάς. Πού θα σταματήσει, θα γυρίσουν πίσω στη συμφωνία? Τι ακριβώς γίνεται, τι βλέπετε?
4: Κοιτάξτε, η διαδικασία της εξομάλυνσης, το είχαμε συζητήσει ξανά, δεν θα είναι μια γραμμική διαδικασία. Δεν πρόκειται δηλαδή ένα τόσο σύνθετο και δύσκολο θέμα να λυθεί μέσα σε λίγες μέρες και σε απόλυτη ηρεμία. Όλα αυτά είναι λίγο αναμενόμενα. Η ευχή είναι να μην μπούμε σε ένα νέο μεγάλο κύκλο αντιπαράθεσης πολεμικής, αλλά τέλος πάντων να είναι μια παρένθεση σε μια διαδικασία διαβούλευσης. Δεν μπορούμε να ξέρουμε για την ώρα αν η ανάφλεξη αυτή είναι ένα μικρό επεισόδιο ή τέλος πάντων ένα επεισόδιο το οποίο απλά θα πιέσει τα πράγματα ώστε οι δύο πλευρές να ξανασυζητήσουν πιο εντατικά, ή αν θα έχουμε μια πλήρη διάρρηξη της ειρηνευτικής διαδικασίας. Πάντως για την ώρα τα πράγματα δεν είναι καλά. Και ξέρετε ότι κάθε φορά που ανεβαίνει το πετρέλαιο σε όλο τον πλανήτη και στην Ελλάδα υποφέρουμε οικονομικά.
2: Ναι. Η εκτίμηση είναι ότι θα σταματήσει αυτό. Θα τα ξαναβρούνε?
4: Έχω μια αίσθηση από τον τρόπο που αντιδρούν οι αγορές, αλλά και ότι η αύξηση τιμής του πετρελαίου είναι μάλλον λελογισμένη για την ώρα.
2: Ναι.
4: Ότι υπάρχει μια εκτίμηση ότι μιλάμε για ένα επεισόδιο που θα λήξει σύντομα.
0: Σύντομα λέτε ότι θα λήξει? Καλό θα είναι αυτό.
4: Η πολεμική δράση, ναι. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα δεν έχουμε, για παράδειγμα, ανακοίνωση μιας χερσαίας επιχείρησης.
0: Σωστά.
4: Που θα μας έκανε να θεωρούμε ότι έχουμε μπροστά μας πολλές εβδομάδες. Συνήθως οι αεροπορικές επιχειρήσεις κρατάνε 1, 2, 3 μέρες και μετά οι πλευρές ξανασυζητούν. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα συμβεί και τώρα.
0: Για να το δούμε. Κύριε Δεσποτόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
4: Εγώ.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Να τα ξαναπούμε, καλό καλοκαίρι. Νίκο Νανούρη, ευχαριστούμε και σένα.
2: Καλημέρα και στους δρομείους της πόλης. Να είστε καλά, Νικόλα. Να είστε καλά. Λοιπόν, το είχαμε προαναγγείλει και είναι εδώ μαζί μας. Στο στούντιο ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου, ο υφυπουργός Παιδείας. Καλώς ήρθατε, κύριε Παπαϊωάννου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Οι μαμάδες, οι μπαμπάδες και τα παιδιά ευχαριστούν που είσαστε σήμερα εδώ. Για να μας δώσετε λίγο τα φώτα σας, να δούμε πού θα κινηθούν σήμερα, φέτος, οι βάσεις. Περιμένουν όλοι, νομίζω.
2: Παρασκευή δεν βγαίνουν?
1: Παρασκευή. Προς 24, για την 24η
0: Ιουλίου.
2: Την άλλη Παρασκευή, ναι.
1: Την άλλη Παρασκευή.
2: Θα ξέρουμε πού πέρασε, πού και σε
1: ποιο χρόνο. Πού πέρασε ο καθένας, ναι. Πού θα πάει. Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια για τα παιδιά, το έχω ξαναπεί, τα οποία πέτυχαν βαθμολογία τέτοια, η οποία τους οδηγεί στα ανώτατα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα. Επίσης για τα παιδιά τα οποία δεν έτυχαν αυτή τη βαθμολογία, επίσης να πούμε ότι δεν τελειώνει η ζωή εδώ. Υπάρχουν διάδρομοι έτσι ώστε όλοι να ζήσουν το όνειρό τους. Πάμε λοιπόν στα παιδιά τα οποία έχουν πετύχει. Τελειώνει μεθαύριο η κατάθεση του μηχανογραφικού. Για όσους δεν έχουν κάνει ακόμη μηχανογραφικό, τους προτρέπω και με την εμπειρία που έχω, όχι μόνο ως πατέρας, αλλά τόσα χρόνια ως ακαδημαϊκός δάσκαλος. Παιδιά, δείτε πάρα πολύ καλά το τι θέλετε. Ψάξτε, έχετε τη δυνατότητα μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες να δείτε το τι προσφέρει το κάθε τμήμα, έτσι ώστε να είστε κοντά στα θέλω σας. Και από εκεί και πέρα, όταν φτιάχνετε το μηχανογραφικό, μη σκέφτεστε πού θα είναι οι βάσεις. Από τη στιγμή που έχετε πιάσει την ΕΒΕ και σας δίνει την ελάχιστη βάση εισαγωγής και σας δίνει τη δυνατότητα το σύστημα να βάλετε τις σχολές, ακόμα και να είστε μακριά, βάλτε τη σχολή που θέλετε.
0: Έτσι,
1: γιατί ποτέ κανένας δεν ξέρει.
0: Ναι. Πόσοι έχουν καταθέσει μηχανογραφικό μέχρι στιγμής, κύριε Παπαϊωάννου, έχουμε εικόνα?
1: Όχι, όχι. Εγώ τέτοια εικόνα. Ωραία. Δεν μπορεί να έχουμε μέχρι στιγμής.
0: Εικόνα όμως για τις βάσεις έχουμε.
1: Εικόνα των βάσεων σίγουρα είναι μια πρώτη προσέγγιση, η οποία σχετίζεται με τις ΕΒΕ, την ελάχιστη βάση εισαγωγής σε κάθε κατεύθυνση. Όμως, στο τέλος της ημέρας, η τελική βάση δεν εξαρτάται μόνον από αυτό που βλέπουμε, αν ανέβηκε ελάχιστα ή κατέβηκε σε κάποια κατεύθυνση. Ας πούμε, στα αρχαία είδαμε ότι δεν υπήρχαν τόσο καλοί βαθμοί, ενώ στην τρίτη κατεύθυνση που είναι οι σχολές υγείας έχουμε μια μικρή αύξηση. Αυτό όμως το πώς θα μεταφραστεί σε κάθε τμήμα του κάθε πεδίου εξαρτάται και από το πόσοι θα επιλέξουν αυτό το τμήμα, οι οποίοι θα το επιλέξουν ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή στην οποία ζουν, ανάλογα με τις δυνατότητες της οικονομικής της κάθε οικογένειας για το που θα στείλει. Γι' αυτόν τον λόγο λέω, παιδιά, βάλτε αυτό που θέλετε με τη σειρά που θέλετε. Και φυσικά, αν έχετε στο μυαλό σας και την δυνατότητα της μεταγραφής, δείτε και ποια τμήματα έχουν αντιστοίχηση με ποια άλλα, για να μπορέσετε, εάν έχετε τις δυνατότητες, να κάνετε τη μεταγραφή
0: σας. Εκπλήξεις περιμένουμε, και αν ναι, σε ποια παιδεία, σε ποιες σχολές, πάλι, σε ποια
1: πάλι θα έρθω στην προηγούμενη απάντηση. Θα το δούμε στο τέλος της άλλης εβδομάδας. Ναι. Διότι τελικά αποδείχθηκε όλα αυτά τα χρόνια ότι εκπλήξεις με την έννοια, την πραγματική έννοια του όρου έκπληξη, δεν είχαμε. Τώρα κάποιες αυξομοιώσεις των 100-200 μορίων δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θεωρείται έκπληξη.
2: Δώστε μας για αυτή την υπόθεση περισσότερες πληροφορίες με τη διαρροή θεμάτων από το τέταρτο πεδίο στα επαγγελματικά. Τι ακριβώς έχει γίνει και αν υπάρχουν κυρώσεις.
1: Όντως, νομίζω το Υπουργείο Παιδείας, υπάρχει ανακοίνωση, υπάρχει διερεύνηση του περιστατικού. Έγινε ένα λάθος, κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό. Από εκεί και πέρα διερευνάται, έχει ήδη βγει ανακοίνωση από το Υπουργείο, διερευνάται, υπάρχει ΕΔΕ και όταν καταλήξουμε τότε θα δούμε το τι ακριβώς έγινε, το ποιο ήταν το πρόβλημα, αν δημιουργήθηκε κάποιο πρόβλημα και ποιος φταίει γι' αυτό. Πάντως πρέπει να πω ότι και φέτος οι πανελλαδικές εξετάσεις έγιναν σε ένα τέτοιο επίπεδο, το οποίο νομίζω και εσείς ως έγκριτοι δημοσιογράφοι δεν διαπιστώσατε ούτε προβλήματα, ούτε με τα θέματα, ούτε με το τεχνικό μέρος της διεξαγωγής. Είναι λοιπόν ένα σύστημα το οποίο παραμένει αδιάβλητο, υψηλά στη συνείδηση, αλλά από εκεί και πέρα, όπως έχουμε πει, είναι κάτι που ενδεχομένως έχει ολοκληρώσει το βίο του και γι' αυτό στο τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, με τον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία, όπου εκεί θα συζητήσουμε και τη νέα μορφή του Λυκείου. Συζητείτε ήδη, θα υπάρχουν τα πρώτα αποτελέσματα, θα οδηγηθούμε και στο Εθνικό Απολυτήριο.
0: Σε ποιες σχολές πιστεύετε ότι έχουμε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, κύριε Παπαϊωάννου, και με την εμπειρία που έχετε
1: ακριβώς
0: και εσείς?
1: Αν φύγω από τις παραδοσιακές σχολές, τις σχολές επιστημών υγείας, τις νομικές σχολές και τις πολυτεχνικές σχολές, από εκεί και πέρα διαπιστώνουμε τα τελευταία χρόνια μία τάση των υποψηφίων σε εξειδικευμένα οικονομικά τμήματα. Όχι γενικά μόνο οικονομικές σπουδές, αλλά εξειδικευμένη κατεύθυνση σε τμήματα, σε πανεπιστήμια που παρέχουν οικονομικές σπουδές, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, τα οποία δίνουν και εξειδικευμένες οικονομικές γνώσεις. Αρκεί να πω ότι ακόμα και στη Βέρεια, το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος έχει ένα πρόγραμμα σπουδών logistics στις αερομεταφορές και logistics στις ναυτιλιακές μεταφορές. Εξειδικευμένα και πολύ σύγχρονα προγράμματα σπουδών.
0: Άρα ακούνε την αγορά εργασίας από ό,τι αντιλαμβανόμαστε.
1: Ήδη υπάρχει μια στροφή όλων των πανεπιστημίων και χαίρομαι ιδιαίτερα και των περιφερικών πανεπιστημίων, τα οποία καταθέτουν προγράμματα σπουδών, τα οποία είναι πολύ κοντά σε αυτό που ζητάει η αγορά εργασίας.
2: Κύριε Παπαϊωάννου, επειδή γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα χρόνια ότι πολλές οικογένειες αδυνατούν να στείλουν τα παιδιά από την περιφέρεια στα αστικά κέντρα ή από τα αστικά κέντρα στην περιφέρεια για τις σπουδές τους, λόγω της δυσκολίας που έχουμε της οικονομικής, υπάρχουν προγράμματα επιδότησης ενοικίων για τα παιδιά αυτά να μην απογοητεύονται, δηλαδή να πάνε στη σχολή τους, έστω και αν οικονομικά δυσορίζονται οι οικογένειες?
1: Κύριε Υποφάντη, από το 2019. Η κυβέρνηση αυτή, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει δείξει μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτό το οποίο λέτε. Γιατί πρώτα και πάνω απ' όλα, για να σπουδάσει κανένας απρόσκοπτα, πρέπει τουλάχιστον να έχουν μειωθεί τα άγχη της καθημερινότητας. Άρα λοιπόν μιλάμε για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, το οποίο το 19 ξεκίνησε από 42 περίπου εκατομμύρια ευρώ και τώρα έχουμε φτάσει στα 88 εκατομμύρια, στα 90 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν είχαμε ξεκινήσει από τα 1.000 ευρώ, πήγαμε στα 1.000-1.500 και τώρα έχουμε φτάσει στα 2.000-2.500 στεγαστικό επίδομα αναφοιτητή, 2.500 εάν εκτός των, των κεντρικών πανεπιστημίων, εάν συγκατοικούν. Όλα αυτά λοιπόν βοηθούν. Από εκεί και πέρα έχουμε την χρηματοδότηση για την ανακαίνιση αλλά και την κατασκευή νέων φοιτητικών εστίων. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν είναι ξεκινάμε σήμερα και τελειώνει αύριο. Έχει πέρα από βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Δηλαδή, όταν μέσα από ΣΔΙΤ σε όλα τα περιφερικά πανεπιστήμια θα δοθούν 737 εκατομμύρια ευρώ για την ανέργερση νέων εστίων, όταν μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων άλλα 82 εκατομμύρια, που σημαίνει ότι θα έχουμε άλλες 9.000 θέσεις, περίπου 8.500 ωφελουμένους. Ναι. Όλα αυτά δείχνουν ότι η κυβέρνηση αυτή πραγματικά για το θέμα της φοιτητικής μέρημνας, να μην συζητήσω και για τη σύντηση η οποία και αυτή έχει αυξηθεί και ο αριθμός των δικαιούχων, πραγματικά βοηθάει
2: να πάνε τα παιδιά, να πάνε ακόμα και αν ζορίζονται τα νοικοκυριά.
1: Προσωπικά λέω ναι. Το πόσο ζορίζεται όμως το κάθε νοικοκυριό το ξέρει το ίδιο. Όμως είμαι σίγουρος, γιατί και εγώ γονέας είμαι, ότι οι γονείς θα κάνουν το παν εάν το παιδί τους θέλει να σπουδάσει κάτι. Θα κάνουν το παν. Έτσι αυτό είναι. Κάνει ο Έλληνας γονιός και νομίζω σωστά πράγματι.
0: Και εντάξει, βεβαίως το αντιλαμβανόμαστε ότι δεν χρειάζεται και οι γονείς, γιατί τους φιλοξενήσαμε και εδώ πέρα. Κάνουν δύο δουλειές για να πάνε να σπουδάσουν το παιδί τους εκτός της πόλης που ζουν. Βεβαίως, πολλές φορές δουλεύουν και τα παιδιά, εργάζονται και τα παιδιά έτσι για να συμπληρώσουν πάντα το χαρτζιλίκι, για να συμπληρώσουν το εισόδημα. Βέβαια, αυτό δεν ξέρουμε τι αντίκτυπο έχει στις σπουδές.
2: Στον αυγή το πανεπιστήμιο.
1: Πάντα έλεγα ότι τιμώ τα παιδιά τα οποία για να βοηθήσουν την οικογένειά τους προσπαθούν να ενισχύσουν το εισόδημά τους δουλεύοντας περιστασιακά. Έχει αποδειχθεί ότι και αυτά τα παιδιά δεν μένουν πίσω στις σπουδές τους. Γιατί είναι παιδιά συνειδητοποιημένα.
0: Έχετε δίκιο.
1: Και τους τιμώ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαϊωάννου.
0: Εγώ ευχαριστώ. Ραντεβού το Σεπτέμβριο, κύριε Παπαϊωάννου.
1: Βεβαίως.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, Σάντρα Γεράκλειο είναι εδώ μαζί μας.
0: Καλημέρα.
2: Σάντρα, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα. Γιατί με ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο.
2: Ναι, και υπάρχει και ένα ερώτημα. Γιατί 72 και 120 που θέλουν περισσότεροι, αλλά αυτό θα μας το πεις αργότερα. Στο τέλος, να δούμε τη ρύθμιση των 72 δόσεων, ποιους αφορά, πότε ανοίγει η πλατφόρμα και πόσα κερδίζουν αυτοί που θα μπουν στη ρύθμιση.
5: Λοιπόν, ενδεχομένως και την ερχόμενη εβδομάδα, γύρω στις 20 Ιουλίου, να ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων. Πολύ μεγάλη προσοχή, αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι είναι μια έκτακτη ρύθμιση. Δεν είναι σαν την πάγια ρύθμιση που ανά πάσα στιγμή κάποιος μπορεί να αιτηθεί να ενταχθεί στη ρύθμιση αυτή. Είναι έκτακτη. Η αίτηση θα μπορεί να γίνει μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2026. Και στη ρύθμιση αυτή εντάσσονται όχι όλες οι οφειλές, αλλά
2: όσες
5: έχουν.
2: Δούμε, λοιπόν. Πάμε να τη δούμε λοιπόν σημείο-σημείο. Να μπορούν να παρακολουθούν και οι τηλεθεατές μας. Ανοίγει λοιπόν έως
5: λοιπόν, στις 20 Ιουλίου, όπως αναφέραμε και πριν, θα ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα. Αφορά οφειλές οι οποίες έχουν βεβαιωθεί και έχουν καταστήληξη πρόθεσμες μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023. Από εκεί και πέρα, δηλαδή από 1η-1η του 2024 και μετά, υποχρεωτικά οι οφειλές θα πρέπει είτε να εξοφληθούν είτε να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Αίτηση μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2026. Αναφέραμε και πριν ότι είναι μια έκτακτη ρύθμιση. Όποιος δεν αιτηθεί μέχρι τότε δεν θα έχει τη δυνατότητα να ενταχθεί στη ρύθμιση αυτών των 72. Παραμένει μόνο η πάγια ρύθμιση. Αφορά περίπου 1,5 εκατομμύριο πολίτες και επιχειρήσεις. Και το ελάχιστο ποσό της δόσης θα ανέρχεται στα 30 ευρώ με επιτόκιο 5,84. Μάλιστα. Η αίτηση είναι πάρα πολύ απλή. Είναι όπως η ένταξή μας στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες από την αίτησή μας θα πρέπει να καταβάλουμε την πρώτη δόση για να επικαιροποιηθεί η ρύθμιση. Και βέβαια ισχύει και εδώ ότι ισχύει και σε όλες τις ρυθμίσεις για να παραμείνουν ενεργές. Όποια νέα οφειλή δημιουργείται θα πρέπει είτε να πληρώνεται είτε να εντάσσεται στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Ναι. Απώλεια 2 συνεχόμενων δόσεων φέρει και απώλεια της ρύθμισης και δεν υπάρχει η δυνατότητα επανένταξης. Νομίζω ότι είναι μια δόση που έχει.
0: Ποσό.
5: Όχι, δεν υπάρχει ταβάνι. Όσες οφειλές έχουν δημιουργηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023 μπορούν να ενταχθούν στην ρύθμιση αυτή με την προϋπόθεση ότι δεν είναι ήδη ρυθμισμένες. Δηλαδή κάποιος που έχει ήδη ρυθμίσει τις οφειλές του δεν μπορεί να μεταπέσει στην ρύθμιση των 72 δόσεων.
2: Το επιτόκιο το οποίο βλέπουμε 584 είναι πάγιο.
5: Είναι πάγιο.
2: Πάγιο, έτσι.
5: Είναι πάγιο.
2: Είναι απαγορευτικό. Εσύ που έχεις την εικόνα της αγοράς, είναι... Μπορεί να βγει.
5: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή κάποιος που δεν έχει ρυθμίσει ούτως ή άλλως παίρνει προσαυξήσεις, είναι αντιμέτωπος με μέτρα αναγκαστικής ύπραξης, να του δεσμευτούν λογαριασμοί και ακίνητα. Άρα λοιπόν είναι πολύ πιο συμφέρον να ενταχθεί στη ρύθμιση αυτή, ακόμα και αν έχει ένα επιτόκιο 5,84. Δεν λέμε ότι είναι μικρό, αλλά σίγουρα το συμφέρει να ρυθμίσει.
2: Και άλλη μία ερώτηση. Αν πηγαίναμε στις 120 που ζητούν πάρα πολλοί επαγγελματίες και έχει την αδελφή σου, θα βοηθούσε αυτό ή θα ήταν άσε να μεταχρονολογήσουμε και ας μην τα δώσουμε ποτέ?
5: Νομίζω η αγορά το ζητάει και το έχει ανάγκη τις 120 δόσεις. Ωστόσο, το οικονομικό επιτελείο δεν είναι υπέρ της νοοτροπίας των ρυθμίσεων. Ήθελε να εντάξει μια μικρότερη μεν ρύθμιση για να αποπληρωθούν πιο γρήγορα τα χρέη. Η άποψή μου όμως είναι ότι η αγορά έχει ανάγκη τη ρύθμιση των 120 δόσεων.
2: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Θα τα ξαναπούμε ή θα αναχωρήσεις?
0: Θα τα ξαναπούμε, καλέ.
5: Όχι, θα τα ξαναπούμε. Την άλλη
2: εβδομάδα.
0: Ευχαριστούμε
2: πολύ, Σάντρα μου. Να σε καλά.
0: Να δούμε αν θα έχει ανοίξει και η πλατφόρμα.
2: Να δούμε αν έχουμε δρόμο στο δρόμο κίνηση. Παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουμε ή επιβεβαιώνεται η Αλεξάνδρα Καημένου που λέει.
0: Επιβεβαιώνεται. Ναι, παιδιά. Σιγά, μα δεν το παρατηρείς κι εσύ. Μπορεί επάνω να βλέπουμε τα φορτηγά και λογικό είναι τροφοδοσίας που φεύγουν και πηγαίνουν προς όλες τις κατευθύνσεις για να μεταφέρουν τα τρόφιμα και όχι μόνο. Αλλά βλέπουμε μια πολύ, πολύ καλύτερη εικόνα στους δρόμους της Αττικής. Αυτά λοιπόν.
2: Καλώς ήρθατε, συνάδελφοι.
6: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Με πολύ παρασκήνιο. Έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά.
6: Δόξα τω Θεώ.
0: Δόξα
7: και το
0: Θεώ,
7: ερώτημα
0: πάρα πότε
7: θα γίνουν εκλογές.
2: Δεν μας τόλισε χθες.
0: Ορθάνεχτο νομίζω ο κύριος Κακλαμάνης χθες το βράδυ.
7: Ναι,
0: εδώ.
7: Μα δεν το ξέρει ούτε ο Πρωθυπουργός. Ναι. Ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει για το αν θα πάει σε πρόορες εκλογές ή αν θα πάει στο τέλος τετραετίας, που δεν θα πάει στο τέλος τετραετίας, Μάρτιο το αργότερο,
6: Μάρτιο, Απριλίου, εντάξει,
7: θα εξηγήσουμε μετά γιατί, θα το αποφασίσει στα... λίγο μετά το 15 Αύγουστο.
2: Ναι, στα μπάνια δηλαδή.
7: Θα πάρει δημοσκοπήσεις, μία με την οποία συνεργάζεται η εταιρεία μέσω του κ. Λιβάνη, θα τις αξιοποιήσει, θα τις αξιολογήσει. Και αφού δει τι ακριβώς συμβαίνει και στο διεθνή περίγυρο και πώς πάνε τα πράγματα με την οικονομία, αλλά και σε τι κατάσταση βρίσκονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τότε θα πάρει την τελική του απόφαση.
2: Ναι.
7: Όλα είναι ανοιχτά λοιπόν.
0: Πάμε να δούμε το πρώτο απόσπασμα και να το σχολιάσουμε μαζί, γιατί το πότε θα γίνουν εκλογές φέρνει και αναταράξεις και στα υπόλοιπα κόμματα.
7: Ο κύριος Κακλαμάνης θα είναι ένα πρόσωπο κομβικό στην προεκλογική εκστρατεία της Νέας Δημοκρατίας. Πρώτον, διότι έχει τη θεσμική θέση και ιδιότητα του Προέδρου της Βουλής. Δεύτερον, διότι ήταν παλιός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά. Ίδρυσαν μαζί την Πολιτική Άνοιξη και εν συνεχεία έφυγε. Ο Μητσοτάκης έχει επενδύσει στον Κακλαμάνη.
0: Να ακούσουμε το πρώτο απόσπασμα που αναφέρεται ο κύριος Κακλαμάνης εδώ εχθές στον Γιώργο Πιέρο, στον Δημήτρη Τάκη και στην Ελένη Καλογεροπούλου για τις προώρες κάλπες και ερχόμαστε να τα συζητήσουμε όλα.
8: Τυπικά είναι προώρες. Διότι όταν ας πούμε είναι τον Ιούνιο του 27 η τετραετία, το να γίνει τον Οκτώβριο τυπικά είναι προώρες. Ναι. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Απ' την άλλη μεριά όμως καμιά φορά, και θα σας πω για που το βασίζω, καμιά φορά το να γίνουν νωρίτερα μπορεί να είναι και η θεραπεία στην όποια πολιτική τοξικότητα υπάρχει. Διότι εκεί πλέον μιλάει ο λαός, θα είναι όλα προεκλογικά πάνω στο τραπέζι και όταν ανοίξει η κάλπη η απάντηση έχει δοθεί από τον ελληνικό λαό. Την Πέμπτη, δηλαδή σε τρεις μέρες από σήμερα, η Επιτροπή του Συντάγματος ολοκληρώνει τις εργασίες της. Αυτό σημαίνει ότι την παράλληλη εβδομάδα 2-3 μέρες χρειάζεται οι συνεδριάσεις στη Βουλή, γιατί θα μιλήσουν αρκετοί βουλευτές και εκτιμώ και οι πολιτικοί αρχηγοί. Δηλαδή, πριν φύγει η 31η Ιουλίου, θα έχει γίνει η πρώτη ψηφοφορία για το Σύνταγμα. Και ταυτόχρονα, το αίτημα που είχε υποβληθεί από την κυβέρνηση ήταν πριν φύγει ο Αύγουστος να έχει γίνει η δεύτερη ψηφοφορία. Η δεύτερη ψηφοφορία, επομένως, θα γίνει την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Mm-hmm. Εκτιμώ λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός θέλει να έχει καθαρό το πεδίο μπροστά του, να μην κατηγορηθεί ότι τορπίλησε ο ίδιος τη συνταγματική αναθεώρηση, ώστε να μπορεί να πάρει τις αποφάσεις του. Εγώ μέσα μου πιστεύω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει πάρει την τελική του απόφαση αν θα πάει στο τέλος της τετραετίας ή θα επιλέξει μια ημερομηνία γρηγορότερα.
2: Νίκος Βέργο, ένα σχόλιο.
9: Κοιτάξτε, δείτε, φαίνεται ότι όλος ο μηχανισμός βρίσκεται επιποδός. Καταλαβαίνουμε ο προγραμματισμός και όλα αυτά τα οποία είπε ο κύριος Κακλαμένης, νομίζω είναι και προφανή και εμφανή. Και φαίνεται ότι θα έχει κλείσει ένα πακέτο ζητημάτων μέχρι το καλοκαίρι, έτσι ώστε να πάνε οι βουλευτές διακοπές εντός εισαγωγικών, να πάνε στις περιφέρειές τους, να κάνουν εκεί και τις περιοδίες τους και τις συναντήσεις τους και τις διευθετήσεις τους. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όλα είναι ανοιχτά.
0: Πάντως είναι το μοναδικό στέλεχος ο κ. Κακλαμάνης, ο οποίος μιλάει τόσο ανοιχτά για πρόωρες κάλπες.
7: Γιατί είναι και το μοναδικό που είναι τόσο κοντά στον Κυριάκο Μητσοτάκη και συνομιλεί μαζί του και έχει μια θεσμική ιδιότητα που του επιτρέπει να τα πει αυτά. Να πούμε.
0: Συνομίλησε και με έναν άλλον ο κ. Κακλαμάνης.
7: Τον κ. Στουρνάρα. Τώρα θα πάτε αμέσως. Να πούμε ότι ο κ. Κακλαμάνης εκτός απρόπτου θα είναι ξανά υποψήφιος.
9: Ναι.
7: Θα είναι αυτή τη φορά στο επικρατείας, γιατί ως πρόεδρος της Βουλής δεν θα μπορεί να τρέχει να μαζέψει. Σταυρούς. Και θα παίξει και σημαντικό ρόλο στην προεκλογική εκστρατεία της Νέας Δημοκρατίας. Να σας πω μια είδηση πριν πάτε στον κύριο Στουρνάρα.
1: Ναι.
7: Έμαθα ότι προχθές συζήτησε ο κύριος Μητσοτάκης από τον κύριο Λιβάνιο, τον Υπουργό Εσωτερικών, να δει τι γίνεται με την επιστολική ψήφο. Και του είπε ο κύριος Λιβάνιος ότι δεν θα είμαστε έτοιμοι πριν τα τέλη Αυγούστου. Που σημαίνει ότι ακόμα το Υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει προετοιμαστεί στο σενάριο των πρόωρων εκλογών. Άρα πριν από τα τέλη Αυγούστου αποκλείεται να πάμε σε εκλογές.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, αυτό το οποίο είπε ο κύριος Κακλαμάνης για τον κύριο Στουρνάρα είναι μια στιχομηθεία που είχαν μεταξύ τους, ένας διάλογος, έτσι, ο οποίος μας δίνει την άποψη του κεντρικού τραπεζίτη για το πότε πρέπει να γίνουν εκλογές. Πάμε να το ακούσουμε.
8: Και ο κύριος Στουρνάρα όταν ήρθε, τον ερώτησα μετά κατηδίαν, του λέω αν ήσουν πρωθυπουργός με τη γνώση που έχεις για τα οικονομικά, πότε θα επέλεγες να κάνεις εκλογές. Μου απήντησε λοιπόν ως εξής, ότι αν ήμουν σίγουρος 100% τότε δεν υπήρχε αυτή η υποτροπή που υπάρχει τώρα το διήμερο με τον Περσικό κόλπο, ότι εκεί η ειρήνη θα είχε εμπεδωθεί, σίγουρα θα επέλεγα να κάνω εκλογές τον Μάιο και τον Ιούνιο, διότι η μακροοικονομία της Ελλάδος θα πήγαινε πολύ καλύτερα. Αλλά αυτό μου λέει, είναι σίγουρο ότι θα γίνει και τελικά μάλλον διεψεύστη.
0: Μάλιστα. Αυτή είναι λοιπόν η άποψη.
1: Δεν καταλαβαίνω, λέει, το Μάιο ή τον Ιούνιο που πέρασε.
0: Ναι. Όχι, καλά, τον επόμενο.
1: Ή το 27.
7: Ναι.
1: Δεν το κατάλαβα αυτό.
7: Υπάρχει ένα ζήτημα τον Ιούνιο αν γίνουν εκλογές, που το ξέρουν στην κυβέρνηση.
1: Ναι.
7: Αν δεν προκύψει αυτοδυναμία όπως διαφαίνεται από τις δημοσκοπήσεις και πάμε σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, σημαίνει ότι η χώρα που θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πάει στην Προεδρία με υπηρεσιακή κυβέρνηση.
0: Ναι.
7: Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το θέλει η κυβέρνηση.
0: Σωστά.
1: Ναι, δεν θα είναι καλό για την Ελλάδα.
7: Άρα θα κάνει
1: τώρα
7: πριν τις εκλογές, λέει η λογική.
0: Πάντως εγώ τον Ιούνιο τον έχω ακούσει και από άλλο στέλεχος. Στο off.
9: Ναι. Για δηλαδή να το πάει μέχρι τέλος, τέλος,
0: τέλος.
9: Να το
0: πάει μέχρι τέλος, ναι.
7: Το τέλος είναι 3 Ιουνίου.
1: Και τι να πάμε σε Προεδρία με τι.
7: Θα είναι δύσκολο αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Είναι ένα από τα σενάρια πάντως που παίζεται, που ακούγεται.
0: Νίκο.
9: Ναι, νομίζω ότι πάντως, ξαναλέω, ζεσταίνονται οι μηχανές. Δεν νομίζω ότι το σενάριο για Ιούνιο είναι ότι ευσταθεί τόσο πολύ. Διότι, ξέρετε, υπάρχει και ο κίνδυνος από την πολλή προπόνηση να καείς και στο ζέσταμα, που λέμε, έτσι, ποδοσφαιρικά.
0: Σωστό.
9: Να κουραστεί όλος ο μηχανισμός.
7: Ιούνιος είναι ένας χρόνος μετά.
9: Ναι, δηλαδή.
0: Πάμε τώρα πολύ.
9: Εμείς παρακαλούμε, ως δημοσιογράφοι να μην πάει τον Ιούνιο, γιατί θα διαλυθούμε με ένα χρόνο, έτσι το λέω.
1: Είναι
0: κάτσε
1: δεδομένο.
0: Να δούμε αν θα υπάρχει και ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τότε.
1: Διαλυθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ.
9: ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, διαλύεται σιγά-σιγά ή πολύ γρήγορα-γρήγορα. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Χθες είχαμε τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, την οποία ουσιαστικά φάνηκε με τις εξελίξεις διάφορες ότι πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στα χέρια της τριάδας Πολάκη Παπαδούρου. Επισήμως και ουσιαστικά πλέον το κόμμα πέρασε, η εποχή Φάμελου και η εποχή αυτής της τάσης θα λέγαμε τελείωσε και πλέον την Κουμουνδούρη την έχουν αναλάβει οι τρεις συγκεκριμένοι. Βασικά θα έλεγα πρωταγωνιστής ο κύριος Πολάκης, επίσης συμπροταγωνιστικό ρόλο η κυρία Δούρου και θα σας εξηγήσω γιατί και βεβαίως πολύ υποστηρικτικός ο κύριος Παπάς. Τι συνέβη? Αν θέλετε και το δικό μου σχόλιο μαζί,
0: ναι,
9: μαζί με το ρεπορτάζ είναι ότι ουσιαστικά η κυρία Σαπουνά και τα στελέχη, 5-6 στελέχη τα οποία παραιτήθηκαν χθες, πέταξαν λευκή πετσέτα. Είδαν ότι το πράγμα δεν βγαίνει και είπαν δεν πειράζει, ας πετάξουμε τη λευκή πετσέτα, ας πάρει το κόμμα ο Πολάκης με τον Παπά κτλ. Εμείς φεύγουμε, εμείς αποχωρούμε από τα όργανα, ας κάνουν αυτοί ό,τι τους φωτίσει. Οι υπόλοιποι βεβαίως, τι συνέβη χθες ουσιαστικά. Πιάσανε την απαρτία, γιατί είχαμε αρκετές παρατήσεις. Φανταστείτε ότι σε ένα όργανο 30 ανθρώπων έχουν μείνει περίπου 23, αν δεν κάνω λάθος. Δεν υπάρχουν άλλοι να αντικαταστήσουν τα πρόσωπα. Από αυτούς μαζεύτηκαν, συγκεντρώθηκαν κάποιοι στα γραφεία και πραγματοποίησαν κανονικά τη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας. Φανταστείτε ότι ήταν κυρίως στελέχη τα οποία είναι κοντά στους τρεις, κοντά στην τρόικα αυτή. Τους Πολάκη Παπαδούρου. Υπήρξαν μόνο δύο ή τρία ακόμα στελέχη, η κυρία Σβίγκου, η κυρία Στεφάτου και κανένα δύο ακόμα.
10: Άρα θα είναι δύο
9: υποψήφοι. Μίλησαν, με συγχώρεση Γιάννη να το τελειώσω αυτό. Μίλησαν, είπαν ότι εναντιώνονται στις κινήσεις του κυρίου Πολάκη, αλλά οι υπόλοιποι καταλαβαίνετε δεν ήταν εκεί.
7: Άρα οπότε... λοιπόν από τα μέχρι στιγμής δεδομένα θα έχουμε δύο υποψηφιότητες σίγουρες, της κυρίας Ζούρου και του κυρίου Πολάκη, και το ερώτημα είναι ποιον από τους δύο θα υποστηρίξει ο Νίκος Παπάς.
9: Προσέξτε τώρα.
7: Κατά πάσα πιθανότητα.
9: Νομίζω ότι δεν υπάρχει δίπολο σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή θα πάει η κυρία Ζούρου για πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ναι. Είναι και λίγο τεχνικό το ζήτημα, είναι και πολιτικό.
7: Και θα... πρόεδρος του κόμματος ο Πολάκης.
9: Ναι, επικεφαλής, αν όχι πρόεδρος γιατί θέλει μια διαδικασία εκλογής και τα λοιπά, επικεφαλής. Σύμφωνα με το καταστατικό, να είναι επικεφαλής της προεκλογικής
7: δηλαδή, καμπάνης. Ποιος θα είναι ο επικεφαλής.
9: Της...
7: στις εκλογές, ποιος θα είναι
2: ο επικεφαλής.
9: Ουσιαστικά, ουσιαστικά θα είναι ο κύριος Πολάκης. Ουσιαστικά. Συντονιστής τα πάντα. Τώρα, ποιος θα μιλήσει, θα μου πείτε. Ποιος θα μιλήσει στη ΔΕΘ. Θα τα δούμε. Αυτά είναι καιρό. Δεν το έχουμε ακόμα.
7: Υπάρχει μια διαρχία δηλαδή.
9: Θα υπάρχει μια διαρχία.
2: Μπορεί να μιλήσουν και οι δύο, δεν ξέρεις τι γίνεται.
9: Ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά το θέμα είναι ότι.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το τρίτο κοινοβουλευτικό κόμμα. Έτσι. Το ξεχνάμε αυτό ακόμα.
9: Στο σήμερα πώς είμαστε, ναι. Από τις οργανωμένες κοινοβουλευτικές ομάδες, σωστά.
2: Μισό λεπτό. Σήμερα πώς είμαστε, ναι, γιατί φεύγουν ένα-ένα οι βουλευτές. Ναι. Και όταν πηγαίνουμε στους επιλαχόντες, βλέπουμε να είναι σε άλλο κόμμα ο επιλαχόν ή να μην θέλει να ασχοληθεί ή να μην πάρουν την έδρα. Δηλαδή, κάνονται έδρες. Ο Σιμεών Γεωδίκογλου έφυγε χθες από την Εύβοια.
7: Έφυγε, παραιτήθηκε με την ελπίδα και αυτός Νίκο να αξιοποιηθεί από τον Τσίπρα.
2: Πάμε να ακούσουμε τι είπε και αμέσως να δούμε το θέμα των έδρων.
11: Υπενθυμίζω ότι εγώ πήγα στο ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της διεύρυνσης που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας το 23. Όταν ο άνθρωπος για τον οποίο πήγαμε και με τον οποίο συμφώνησα παραιτήθηκε λίγες μέρες μετά, πολιτικά ήταν πολύ δύσκολη κατάσταση για μένα. Αφού θεωρώ ότι είναι το πρόσωπο που πρέπει να ακολουθήσω, δεν μπορώ να πατάσω δύο βάρκες. Δεν θα μπορούσα να είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και την ίδια στιγμή να επαινώ τον κύριο Τσίπρα. Να έρθει, ας πούμε, στην Εύβοια περιοδία και εγώ, σαν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, να πάω να τον υποδεχτώ. Για μένα ήταν θέμα συνέπειας λόγων και έργων, αξιοπιστίας και προσωπικής αξιοπρέπειας. Εγώ, ας πούμε, δεν σκέφτηκα την ανεξαρτητοποίηση που μπορεί να πάνε κάποιοι συνάδελφοι. Πευθύνθηκα στους ψηφοφόρους που έτσι κι αλλιώς τα απευθύνομαι, αλλά έχουν και μια κατάσταση που δεν έχουν και πρόεδρο. Συνήθως δίνουμε την επιστολή παρά τη σειρά πρόεδρο. Αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν και πρόεδρο. Είπα ότι δεν θα μπορούσα τη στιγμή που μιλούσαμε τόσο λογικευτικά λόγια όλο το προηγούμενο διάστημα να απέχω από αυτό το εγχείρημα. Με τις όποιες μου δυνάμεις, με την πορεία μου, τη διαδρομή μου, θα επιχειρήσω να συμβάλλω κι εγώ στη νέα κατάσταση και να ενταχθώ στην Ελλάς.
0: Δεν έχουμε, λέει, και πρόεδρο να δώσουμε την επιστολή παρέτησης. Δίκιο έχει ο άνθρωπος.
7: Με όλο το σεβασμό στον κύριο Κεδίκουλου, που είναι ευπρεπής πολιτικός. Ξεκίνησε από το Πασόκ. Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, πάει στην Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Δηλαδή, όλο αυτό περιποιεί αξιοπιστία στον πολιτικό.
2: Είπε ο άνθρωπος όμως, μισό λεπτό, ότι εμένα με τον Αλέξη Τσίπρα στη διεύρυνση πήγα.
7: Πριν όμως και ξεκίνησε πήγα τώρα με τον Πασόκ.
2: Τον
0: θυμόμαστε κοντά στον Γιώργο Παπανδρέου.
7: Τι?
0: Ο πρώτος θα είναι ή ο
7: τελευταίος. Όχι, δεν είναι ο πρώτος, βέβαια δεν είναι ο πρώτος.
9: Πάντως, ούτε θα είναι ο τελευταίος. Ο κύριος Κεδίκογλου ίσως άνοιξε τον χορό των αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι θα επισπευστεί όλο αυτό το κύμα, όλη αυτή η τάση. Λόγω και των αποφάσεων της πολιτικής γραμματείας εχθές, αλλά και, και το Σαββατοκύριακο θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πιθανότητα 10-12, λένε κάποιοι άλλοι βουλευτές, να είτε να εξαρτοποιηθούν είτε να παραιτηθούν. Αν συμβεί αυτό.
0: Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο κύριος Μπάρκας, η κυρία Γεροβασίλη. Ο κύριος
7: Ζαμπάρας. Θα έχει πολύ πλάκα, πολύ πλάκα πολιτικά το εννοώ. Όλοι αυτοί οι οποίοι παρετούνται πιστεύοντας ότι θα αξιοποιηθούν από τον Αλέξη Τσίπρα, τελικά να μην αξιοποιηθούν.
9: Δεν είναι σίγουρο, θα
7: και να μείνουν απ' έξω.
9: Απλά να σας πω κάτι τελευταίο. Ότι αυτό που είπες, Γιάννη, πριν, ότι έχει αρχίσει και το. Να σας πω, βάζουν κάτω και τα αποτελέσματα των εκλογών του 23 για να δουν ποιοι είναι επιλεχόντες. Για παράδειγμα, στην Εύβοια, θα πρέπει να δούμε ποιος θα αναλάβει την έδρα. Ο επόμενος επιλαχόν είναι ο κύριος Βαγγέλης Αποστόλου.
2: Δεν θέλει.
7: Ο παλιός.
9: Ναι, που ήταν επίσης. Ήταν
2: υφυπουργός.
9: Ναι, βεβαίως. Φαίνεται ότι εκεί δεν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον. να δούμε ποιοι θα ακολουθήσουν και πού θα ενταχθούν
0: θα
9: και τι θα κάνουν.
0: Θα έχουμε σίγουρα πάρα πολλές εξελίξεις τις επόμενες ημέρες. Να βάλουμε μία άνω τελεία, να πάμε λίγο στα ζητήματα της καθημερινότητας, όπως το κάνουμε κάθε μέρα εδώ. Γιατί ένα από τα ζητήματα που μας αφορούν πάρα πολύ είναι η τιμή της βενζίνης. Βλέπουμε μετά τη νέα ανάφλεξη που έχουμε στον κόλπο την τιμή του βαρελιού να ανεβαίνει από εκεί που είχε υποχωρήσει ακόμα και στα 70 δολάρια και την τιμή της βενζίνης, κύριε Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος των πρατηριούχων, να φλερτάρει με τα 2 ευρώ. Όχι βέβαια ότι σταμάτησε και ποτέ να φλερτάρει, όχι
2: δεν
0: ότι και ποτέ,
2: ποτέ οι μειώσεις.
0: Σταμάτησε αυτό το τετ-α-τετ με το 2 ευρώ, κύριε Παπαγεωργίου.
10: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Καλή
10: σας, κυρία Καημένου, κύριε Υποφάντη, κύριε Σβέργο και κύριε Παπαγιάννη.
7: Καλημέρα σας.
10: Όντως, είναι αλήθεια ότι είμαστε για ιδιαίτερα μεγάλη χρονική περίοδο σε τεντωμένο σκηνή στα καύσιμα. Και μιλάω για τους καταναλωτές, γι' αυτό που πληρώνουν οι καταναλωτές, πληρώνουμε όλοι μας. Δυστυχώς αυτή η κρίση, η οποία θα έχει βραχύβιες εξάρσεις, θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ο λόγος είναι πολύ συγκεκριμένος, το έχουμε ξαναπεί, δεν επαρκούν τα καύσιμα τα οποία έρχονται προς διήλυση για τις ανάγκες της κίνησης της Νοτιού Ευρώπης. Αυτό λοιπόν κρατάει την τιμή των δηλισμένων προϊόντων ψηλά. Πληρώνει το μάρμαρο ο καταναλωτής. Ήταν πάρα πολύ ανακουφιστικό η ακουφιστική δήλωση του Πρωθυπουργού για συμφωνία με τους δύο μεγάλους ομίλους, οι οποίοι μην ξεγελιόμαστε, έχουν καταγράψει αρκετά κέρδη. Είναι ο μοναδικός κρίκος της αγοράς των καυσίμων στη χώρα μας που έχει καταγράψει ιδιαίτερα αυξημένα κέρδη και αυτό φαίνεται από τους ισολογισμούς, δεν είναι κάτι που το λέω εγώ. Θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα, εφόσον συνεχιστεί αυτό, θα πρέπει η κυβέρνηση να συμπληρώσει την επιδότηση αυτή και με μια δική της επιδότηση.
0: Με ποιο τρόπο, διότι... κύριε Παπαγεωργίου?
10: Κάτι ανάλογο, κυρία Καημένου, που είχε γίνει με το πετρέλαιο κίνησης, όπου είχε επιδοτηθεί κατά 15 λεπτά η δηληστηριακή τιμή πάλι, κράτησε για περίπου 50 μέρες, διέρκησε. Αυτό έφερε συγκράτηση των τιμών σε όλα τα προϊόντα λόγω της διακίνησης των προϊόντων σε όλη τη χώρα.
7: Εδώ βέβαια έχουμε αλλαγή δεδομένων, κύριε Πρόεδρε, από την επίτευξη εκεχηρίας. Φτάσαμε στον Παπαμπούπα ξανά, από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί το Αντάρτικο. Και το ράλι του πετρελαίου Brent χθες το βράδυ ήταν πάνω από 9%. Πλησίασε το 10%. Άρα το καλοκαίρι θα είναι μάλλον δύσκολο να σας ζητήσω
2: ακούστε
7: μια εκτίμηση
2: ακούστε
7: που να φτάσει
2: πάντως,
7: το καύσιμο στην Ελλάδα.
2: Ακούστε που βλέπουμε σήμερα τις τιμές. Όντως, περνάνε σταδιακά οι μειώσεις του δεκάλεπτου στις βενζίνες και στο πεντάλεπτο στο πετρέλαιο.
7: Θα σου έρθει όμως η επιπλέον
2: σήμερα
7: άποψη.
2: Λοιπόν, η τιμή που διώχνουν τα δηληστήρια την απλή αμόλυβη είναι στο 1,38 ευρώ. Ναι. Το Σάββατο, να σας θυμίσω, ήταν στο 1,44. Καταλαβαίνετε λοιπόν, κύριε Παπαγεωργίου, ότι περιμένουμε να το δούμε στην Αγγλία.
7: Πώς θα το δούμε που θα κρυβεί το πετρέλαιο όμως.
2: Δηλαδή, όσοι βάλετε σήμερα, όσοι πάρετε σήμερα από τα δηληστήρια, περιμένουμε σήμερα το απόγευμα να δούμε στην Αγγλία τη μείωση.
10: Με το που θα εφαρμοστεί, ανακοινωθεί και εφαρμοστεί η μείωση του δεκάλεπτου, κατευθείαν το πρώτο πρατήριο που θα πάρει στη χώρα θα παραλάβει μειωμένο καύσιμο με μειωμένη τιμή, να είστε σίγουρος ότι θα περάσει στα πρατήρια. Εμείς και να θέλουμε, μιλάω για τα πρατήρια των μεγάλων αστικών πόλεων.
0: Ναι.
10: Δεν μιλάω για τα πρατήρια των νησιωτικών περιοχών. Εκεί είναι ειδικό καθεστώς λόγω της ανάγκης που υπάρχει.
0: Άρα ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί. Μεγάλες... Αυτή η τιμή που μας λέει ο Νίκος είναι χωρίς το δεκάλεπτο.
10: Όχι, όχι, είναι χωρίς το δεκάλεπτο.
0: Χωρίς το δεκάλεπτο, γιατί περιμένουμε
10: σήμερα,
0: την εξειδίκευση, έτσι.
10: Επειδή ο Νίκος είπε την τιμή χωρίς ΦΠΑ. Ξέρετε, οι τηλεθεατές δεν γνωρίζουν. Έχει αξία να λέμε ποια είναι η τιμή με το ΦΠΑ. Ναι. Η τιμή με ΦΠΑ λοιπόν σήμερα για τη βενζίνη αμόλυβδη, που περισσότερο καίει τον κόσμο, είναι στο 1,45 συν ΦΠΑ, δηλαδή μιλάμε για 1,45 1,80.
9: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Παπαγεωργίου.
10: Οι εταιρείες χοντρικής πώλησης αγοράζουν 1,80. Αν συμπληρώσουμε λοιπόν εκεί περίπου στα 15 με 16 λεπτά, μιλάμε για 1,95-1,96, μια τιμή που μπορεί να βρει ένας καταναλωτής σε πρατήριο αστικών μεγάλης.
7: 15 λεπτά το λίτρο κέρδος είναι μεγάλο. Φανταστείτε στα 100 λίτρα που βάζει ένα φορτηγό.
10: Είναι τρεις. Δεν είναι 15 λεπτά στον πρατηριούχο. Μιλάμε για εταιρεία χοντρικής πώλησης, μιλάμε για μεταφορέα που μεταφέρει το βιτίο που μεταφέρει το καύσιμο στο πρατήριο και μιλάμε για πρατήριο. Περίπου στα 10 λεπτά μεσοσταθμικά είναι το κέρδος του πρατηρίου και 8 λεπτά το κέρδος του πρατηρίου και περίπου στα 7 λεπτά.
9: Ωραία,
10: το
9: να
10: κέρδος
9: το πάρουμε,
10: μεταφορέα
9: κύριε Παπαγεωργίου, να τα πάρουμε πρακτικά. Εγώ χθες είχα την ανάγκη να βάλω στη μοτοσυκλέτα που οδηγώ βενζίνη. Πήγα στο πρατήριο το οποίο πηγαίνω πάντα, σήκωσα το βλέμμα μου και πάγωσε το βλέμμα μου, είναι 95. Και είναι από τα παρατήρια τα οποία δεν είναι.
2: Είναι στο 93 τώρα, ναι.
9: Ναι, εγώ ήταν 94,9 για να σας πω για την ακρίβεια. Λοιπόν, πείτε μου την άλλη εβδομάδα, αν εγώ ας πούμε την παρατούσα τη μηχανή και σε τρεις μέρες πήγαινα να ξαναβάλω, πόσο θα την έβρισκα τη βενζίνη.
10: Αν, είχε παγώσει, αν είχαν παγώσει οι διεθνείς εξελίξεις, τη στιγμή που εσείς αφήνατε τη μηχανή σας στην άκρη, ναι, την επόμενη εβδομάδα θα τη βρίσκατε 10 με 12 λεπτά πιο φθηνά.
9: Ωραία, άρα στο 1,83. Άρα μου λέτε δηλαδή ότι τώρα, λόγω ακριβώς των εξελίξεων, μπορεί να την ξαναδούμε στο 95.
7: Και παραπάνω.
9: Ή παραπάνω.
10: Δεν το αποκλεί κανένας. Ο κύριος Παπαγιάννης το απάντησε.
9: Μάλιστα.
10: Δεν το αποκλεί κανένας.
0: Την άλλη εβδομάδα, κύριε Παπαγεωργίου, που θα φύγουν οι περισσότεροι, θα φύγει ο περισσότερος κόσμος, όσοι μπορούν να πάνε 5 μέρες διακοπές, όσοι μπορούν να πάνε 5 μέρες στο εξοχικό του φίλου, στο δικό τους εξοχικό, στα πατρογονικά τους εδάφη, με τι τιμή βενζίνης πιστεύετε ότι θα φύγουν και τι τιμή θα βρουν εκεί, και στους τουριστικούς προορισμούς, και στην υπηρετική χώρα και στα νησιά.
10: Κοιτάξτε, στις μεγάλες αστικές πόλεις θα διακινδυνεύσω να πω ότι όλη η μείωση του δεκάλεπτου θα περάσει στα πρατήρια υγροκαυσίμων. Άρα μιλάμε για τιμές κάτω από 1,90.
0: Κάτω από 1,90 την άλλη εβδομάδα.
10: Ναι, θεωρώ, θα διακινδυνεύσω να το πω αυτό, γιατί δεν βλέπω κάποια αρνητική περαιτέρω εξέλιξη άμεση στο χώρο του περσικού.
7: 10%, 10, θεωρώ, 10 δολάρια ανέβηκε σήμερα.
10: Ναι, και σήμερα είναι 5% επάνω, έχετε δίκιο. Όμως φαίνεται ότι θα σταθεροποιηθεί σε αυτά τα επίπεδα. Φαίνεται ότι υπάρχει συγκράτηση ακόμα και από εμάς τα πρατήρια υγρό καυσίμων. Να σας πω ότι τις τελευταίες 4 μέρες υπάρχει μια ανάσχεση της τιμής κατά 2-3 λεπτά. Δηλαδή, επιδοτούμε και εμείς οι πρατηριούχοι με τη σειρά μας, θέλοντας να διευκολύνουμε τους ταξιδιώτες. Αυτό που μπορούμε, το ελάχιστο, τα 2-3 λεπτά, θεωρώ ότι είναι σημαντικό και αυτό, αν προσθεθεί και η επιδότηση από τα ελληνικά δελιστήρια.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν, 1,90 στα αστικά κέντρα, μας λέτε, κάτω από 1,90. Το ντίζελ.
10: Το ντίζελ θα είναι και αυτό περίπου στο 1,80, 1,78 με 1,80.
0: Ανεβασμένο
7: το ντίζελ. Να ξεχάσουμε τις προπολεμικές τιμές, λοιπόν.
0: Είχε πέσει,
7: ναι,
0: το ντίζελ το προηγούμενο διάστημα πολύ.
7: Να ξεχάσουμε το καλοκαίρι τις τιμές προπολέμου, δηλαδή.
10: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο θα ήταν φυσιολογικό για τη χώρα μας, μιλάμε για ένα 70 βενζίνη αμόλυδε και ένα 45 πετρέλαιο κίνηση.
7: Πού είναι αυτό, μάλλον το ξεχνάμε.
0: Αυτό το αποχαιρετήσαμε.
10: Αυτό είναι πολύ μακριά μπροστά μας. Το είχαμε πει πάλι μαζί. Ήσασταν και οι τέσσερις στο πλατό και σας είχα πει ότι όλο το καλοκαίρι θα έχουμε πρόβλημα.
7: Ναι.
10: Δεν θα αποκλιμακωθούν.
7: Θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε.
0: Να μας πει λίγο και στα νησιά, γιατί και αυτό θα έχει μεγάλο
7: ενδιαφέρον.
0: Γιατί όποιος πάει στο νησί και χρειαστεί να φουλάρει το αυτοκίνητό του, πάει για παράδειγμα στην Τίνο. Πάει για παράδειγμα, βλέπαμε το πρωί έφευγε το πλοίο για την Πάρο, κύριε Παπαγεωργίου. Εκεί, αν χρειαστεί να πάει στο πρατήριο, τι τιμή θα βρει.
10: Θα βρει ιδιαίτερα αυξημένη τιμή. Oh. Εκεί θα είναι τουλάχιστον 2-10, ειδικά στις Κυκλάδες που παραδοσιακά καταγράφουν την υψηλότερη τιμή στη χώρα. Θεωρώ ότι θα είναι από 2-10 και πάνω.
7: Να γεμίσουν από εδώ, λοιπόν, οι φίλοι μας. Κάτι τελευταίο.
10: Ακόμα και με την επιδότηση.
7: Κάτι τελευταίο. Μπορεί να παρέμβει η πολιτεία, το κράτος, οι αρχές στα δηληστήρια, ώστε σε κάθε άνοδο των τιμών διεθνώς του πετρελαίου να μην επικαλούνται ότι έχουν απόθεμα. Άρα θα ανέβουν οι τιμές μετά από 20-25 μέρες. Μπορεί να υπάρξει μια άμεση πανέβαση της πολιτείας σε αυτό ή όχι.
10: Το θεωρώ λίγο δύσκολο. Τα δηληστήρια είναι άβατο. Υπό την έννοια ότι είναι εξαγώγημα,
7: ναι,
10: το 70% της παραγωγής τους πηγαίνει σε τρίτες χώρες, ναι, σε δεύτερες και τρίτες χώρες. Το 30%, 25-30% παραμένει στη χώρα μας. Η χώρα μας έχει ανάγκες περίπου στα 2 εκατομμύρια λίτρα την ημέρα. Και εκεί λοιπόν έρχεται, αν κάποιος κάνει την ανάλογη πράξη, θα δει ότι η επιδότηση των δηληστηρίων στην ελληνική αγορά είναι περίπου στα 45 εκατομμύρια ευρώ μέχρι τέλος Αυγούστου.
0: Μάλιστα.
10: Στα ελληνικά δηληστήρια δεν μπορεί να υπάρξει, όπως σε κανένα δηληστήριο του κόσμου, δεν μπορεί να υπάρξει άμεση επέμβαση.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, ραντεβού την άλλη εβδομάδα, λίγο πριν κλείσουμε, να δούμε αν θα πέσετε μέσα στην πρόβλεψη που έχετε κάνει. Διακοπές με βενζίνη στο 1,90 εδώ στην Αθήνα, στα 2,10 στις Κυκλάδες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
7: Γεια σας.
10: Είμαι πάρα πολύ προσεκτικός, διότι δεν ξεφεύγει κανένας από εσάς, κυρία Καημένου. Είστε πάρα πολύ καλά στις τιμές της αγοράς.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Να είστε καλά.
0: Φύγαμε. Λοιπόν, είδατε τι έγινε στη Λαμία, έτσι.
2: Πάμε να δούμε λοιπόν σε τι κατάσταση είναι. 12 άτομα στο νοσοκομείο και οι υπόλοιποι έχουν εξέλιξη με προστασία. Ο κύριος Γιαννάκος είναι μαζί μας, ο πρόεδρος που ΕΔΗΝ, να μας πει για το τι ακριβώς έχει συμβεί Τι μαθαίνουμε, κύριε Γιαννάκο, για πείτε μας.
0: Καλημέρα.
12: Καλημέρα σε όλους. Κοιτάξτε, μέχρι τώρα το πρωί που πήρα τηλέφωνο του συναδέλφου στο νοσοκομείο της Λαμίας, έχουν περάσει από τα επίγοντα 35 άτομα που με τις εργαστηριακές εξετάσεις αποδείχθη ότι έχουν προσβληθεί από το βακτήριο της σαλμονέλας, προσήλθαν με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, δηλαδή υψηλό πυρετό, διάρρεια, εμετούς. Οι 12 χρειάστηκε να γίνουν εισαγωγή και νοσηλεύονται ακόμη, βέβαια, εκτός κινδύνου.
2: Ναι.
12: Το ζήτημα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, άρα λοιπόν δεν ήταν σε κάποια εκδήλωση όπου προκλήθηκε η μόλυνση. Σημαίνει ότι κάποιος προμηθευτής προμήθευε προϊόν κρέας, κοτόπουλο από ό,τι λένε, και βέβαια μπορεί αυτή η προμήθεια αυτού του προϊόντος να μην έγινε μόνο στη Λαμία, να έγινε και σε άλλες πόλεις.
0: Οπα.
12: Έτσι πρέπει σωστό να βρούμε τον προμηθευτή, προκειμένου να κατασκευθούν αυτά τα μολυσμένα
9: ήδη προϊόντα. Έχετε εξετάσει.
13: Βρίσκεται κοτόπουλο γνωστής εταιρείας στο στόχαστρο των αρχών.
9: Α, μάλιστα. Έχετε εξετάσει όμως αν, για παράδειγμα, βρέθηκε κακή παρτίδα σε σούπερ μάρκετ ή ήταν κάποιο εστιατόριο που μπορεί να έχει φαγείου.
13: Προμηθευτής, το βρήκαν οι αρχές.
2: Πρέπει να είναι ο χοντρέμπορος. Ο χοντρέμπορος, αυτός που έδινε τα τρόφιμα και στα σούπερ μάρκετ.
13: Και το νοσοκομείο έδωσε και αλλού και σε σούπερ μάρκετ. Και έχουν καταναλωθεί όλα. Είναι γενικευμένο το πρόβλημα.
0: Άρα αντιλαμβανόμαστε τώρα ότι αν έχει βγει εκτός περιοχής, εάν αυτό το προϊόν το έχουν
12: δώσει... Δεν έχουμε μολύνσει στο νοσοκομείο, μην τον μπερδέψουμε.
2: Όχι.
0: Λέμε για το προϊόν, κύριε Γιαννάκο, ότι αν αυτό το προϊόν δεν το βρίσκουμε μόνο στη Λαμία, αν για παράδειγμα υπάρχει και σε άλλες περιοχές και είναι μολυσμένο, υπάρχει αυτό το μολυσμένο βακτήριο.
12: Μπορεί να πήγε σε άλλες 5 περιοχές και έδωσε κοτόπουλο.
9: Και μιας και τα λέμε τώρα αυτά, κύριε Γιαννάκο, ήρθε κλιμάκιο των αρχών, του ΕΦΕΤ και τα λοιπά, να ψάξει τι γίνεται.
12: Εμείς κάναμε την καταγγελία όσο οφείλαμε και νομίζω ότι διερευνάται από τις αρχές και ο ΙΟΔΗ έχει ενημερωθεί, έχει ενημερώσει τις αρχές. Πρέπει να βρεθεί γρήγορα, γιατί φανταστείτε τώρα αυτό να έχει δοθεί και σε άλλες πόλεις, γιατί και στη Λαμία ακόμη συνεχίζεται, δηλαδή, η προσέλευση ασθενών. Είχαμε 20 μέχρι χθες προσήλθαν άλλοι 15. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι δεν έχει αποσυρθεί αυτή η μολυσμένη παρτίδα από την αγορά.
0: Σωστά.
13: Οι αρχές ελέγχουν και τα σούπερ μάρκετ της περιοχής και διαβάζω 7 καταστήματα εστίασης στην ευρύτερη περιοχή της Φθιώτιδας.
0: Μάλιστα. Πείτε μας λίγο συμπτώματα και πόσο διαρκεί.
12: Κοιτάξτε, οι μέρες μπορεί να είναι μέχρι 10, αλλά είναι διάρρεια, εμετή και υψηλός πυρετός. Αλλά από ό,τι έχουμε ενημερωθεί εμείς, χωρίς αυτό να το γνωρίζουμε, αρκετοί πολίτες με πολύ λιγότερα συμπτώματα, πιο ήπια συμπτώματα, πήγαν και σε ιδιώτες γιατρούς. Δεν είναι δηλαδή μόνο τα 35 άτομα που ήρθαν στο νοσοκομείο.
0: Υπάρχουν και άλλοι που είναι στο σπίτι τους και έχουν πάει στο γιατρό, το προσωπικό.
9: Και βέβαια η σαλμονέλα, να πούμε ότι δεν είναι κάτι αθώο, αχ, ξέρω εγώ, κάτι έφαγα με πείραξε. Είναι σοβαρό, μπορεί να περάσει και μετά και στα υπόλοιπα συστήματα και είναι βακτήριο σοβαρό.
2: Γι' αυτό νοσηλεύονται και οι 12 προφανώς και τους κρατήσαμε γιατί υπάρχει θέμα.
13: Εμείς ξέραμε μέχρι τώρα ότι αν το κοτόπουλο βράσει ή τηγανιστεί ή εν πάση περιπτώσει ψηθεί σε κανονικές θερμοκρασίες για να το φάει ο άνθρωπος,

0: σύνδεσμο από την αγορά.
1: Ναι, πάντως κοιτάξτε να δείτε. Όταν είσαι στο σπίτι σου, συνήθως είναι δύσκολο να το αφήσεις άψητο. Κακά τα ψέματα, έτσι.
2: Ακούστε την είδηση μισό λεπτό, γιατί έχουμε, σε αυτό το θέμα έχουμε τελευταία εξέλιξη.
1: Ναι.
2: Βρέθηκε ο προμηθευτής και αυτό το οποίο έχουν διαπιστώσει ότι πάνε οι έρευνες στη μονάδα εκτροφής. Μήπως έχει γίνει εκεί ζημιά. Είναι η τελευταία εξέλιξη. Ο αντιπεριφερειάρχης υγείας της περιοχής. Προσπαθούμε να βρούμε, λέει, την άκρη του νήματος και πάμε τώρα στη μονάδα εκτροφής.
1: Η παρτίδα, Νίκο, αυτή δόθηκε όμως πού, σε σούπερ μάρκετ?
3: Σε μαγαζιά εστίαση.
0: Είναι άγνωστοι μεταξύ τους οι ασθενείς. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι έχουν πάρει και μαγαζιά εστίασης, αλλά και σούπερ μάρκετ.
3: Μέσα στο νοσοκομείο πάντως έχουν... δεν έφαγε κάποιος κοτόπουλο με σαλμονέλα.
0: Όχι.
2: Ήδη έχουν πάρει δείγματα και τα έχουν στείλει στο εργαστήριο στην Χαλκίδα που έχει η περιφέρεια. Και από την πλευρά του ο ΕΟΔΗ δήλωσε ότι οι υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει να φτάσουν στο τελευταίο σημείο της ιχνηλάτησης να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Είναι σοβαρή υπόθεση.
4: Είναι σωστή συντήρηση του κρέατος. Από εκεί πέρα, από εκεί δημιουργείται.
1: Και η συντήρηση και το ψήσιμο μετά.
4: Και το η συντήρηση, αρχικά η συντήρηση αρχικά και μετά το ψήσιμο, αν το ψήσεις καλά. Γι' αυτό λένε ότι αν το ψήσεις στο σπίτι σου είσαι σίγουρος μόνο
1: και
4: για το
1: κοτόπουλο. Και μπορούμε να πούμε και το εξής, ότι υπάρχει περίπτωση...
4: Καλά δεν σίγουρα,
1: και ο κακός χειρισμός του κοτόπουλου μπορεί να είναι. Έτσι, δηλαδή, αν έχεις ένα μαγαζί που δεν είναι καθαρό, δεν ακολουθείς τις...
3: με γυμνά χέρια αυτά.
1: Ακριβώς, και δεν ακολουθείς επακριβώς τις οδηγίες.
4: Και κοτόπουλο να μην έχεις φάει, πάλι κόλλησες.
2: Λοιπόν, συνάδελφοι, ελπίζουμε να λήξει γρήγορα η όλη ιστορία. Μαγειρικές ικανότητες από ό,τι βλέπετε εδώ, κύριε Γιαννάκο, έχουν όλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πρόεδρε. Να είστε καλά, περαστικά στους ασθενείς και συγχαρητήρια για τη δουλειά που είστε πολύ κοντά τους για αυτό που κάνετε. Συνάδελφοι. Εσάβρεντο σπουδαία, προσοχή στο κοτοπουλάκι.
1: Στη Λαμία σαλμονέλα, πίστευτε.
3: 12 άτομα στο νοσοκομείο. Βαριάγα στην περίπτωση.
4: Και είναι και το αίσθημα αυτό, είναι έτσι, πολύ περίεργο, πολύ δύσκολο περαστικά στου ανθρώπου. Τώρα μπορεί να μα βλέπουν και μέσα.
2: Δεν γίνεται να φάμε κοτόπουλο.
1: Πολλά
2: γίνεται.
4: Μα σου λέω, μπορεί να το πάθει και ακόμα και δεν το φας το κοτόπουλο.
1: Σωστό.
4: Γι' αυτό γύρω-γύρω στο σπίτι πάντα καθαρίζουμε το κοτόπουλο, το πιάνουμε με γάντια. Ψεκάζουμε μετά με τα ειδικά σπρέι όταν το μαγειρεύουμε.
2: Συνάδελφοι, Νίκο.
3: Καλημέρα, να είστε καλά.
2: Ετοιμαστείτε για εκπομπή μαγειρικής, έτσι. Έχουμε έτσι. Να μαγειρέψει τα παιδιά.
4: Βέβαια, γι' αυτό
2: και εμείς
4: τα λέμε.
2: Έχουμε φάει από αυτό που φτιάξει τα παιδιά.
3: Γυναίκα μου, προσοχή με τα γαντάκια σου.
4: Έτσι.
3: Το βράδυ, λοιπόν, το φαγητό.
2: Ευχαριστούμε αύριο τη συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Action 24.

0: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
1: Τι?
0: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
1: Τι με σκάτε.
0: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
1: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
2: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Τέτοιες καλοκαιρινές Euronix εκπτώσεις ξένιασες. Εντυχιζόμενος φούρνος NEF 71 λίτρων ενεργειακής κλάσης Α+, με σύστημα θερμοαέρα Circotherm. Λειτουργία Easy Clean και κεραμικές εστίες με χειριστήριο αφής, τώρα μόνο 779 ευρώ.
4: Σοβαρά τώρα.
3: Euronix. Σοβαρά πάντα.
4: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
6: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
5: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.

0: που περνάει η νύχτα και είμαστε εδώ κάθε πρωί εδώ με την πρωινή μας ζώνη στο Άκη 24. Είναι πολύ ωραία κουβέντα που θα κάνουμε τώρα με τους πολιτικούς μας.
1: Ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος.
2: Καλημέρα σας. Μου έκανε εντύπωση πάντως να πείτε εφιάλτης να έρχομαι από το κέντρο της Αθήνας.
3: Αλήθεια.
2: Εδώ τα πρωινά. Σήμερα ήρθα σε λιγότερο χρόνο από ό,τι ποτέ.
3: Αδειάζει η Αθήνα.
2: Ούτε 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας.
4: Μην χάνουμε τη συνήθειά μας. Πού θα είστε υποψήφιοι, γιατί έρχονται και εκλογές σύμφωνα με τον κύριο Γκλαμάνη.
2: Σας βεβαιώ ότι έρχονται εκλογές. Ναι. Σε 9 μήνες από τώρα. 100% θα γίνουν εκλογές.
4: Μισό
2: προσοχή, Άνοιξη.
3: Καθίστε να καλημερίσουμε λίγο και τους καλεσμένους μας για να βάλουμε το θέμα της συζήτησης.
2: Θα είμαι ξανά υποψήφιος. Στη Δυτική Αθήνα, στη Β2 Αθηνών, στο Περιστέρι, στο Εγάλαιο, στο Ήλιον, εκεί όπου χτυπάει η καρδιά του λαϊκού κόσμου.
4: Κύριε Μίλη, καλώς ήρθατε. Ο κύριος Μίλης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου ΠΑΣΟΚ. Κύριε Μίλη, πού θα είστε υποψήφιος?
5: Κοιτάξτε, σύμφωνα με τον κύριο Λοβέρδο, έχουμε 9 μήνες μπροστά μας.
4: Ναι.
5: Οπότε σε 9 μήνες μπροστά μας μπορεί και να μην ξέρουμε ποιοι θα είναι υποψήφοι. Οπότε θα δούμε. Είναι
4: για εσάς είναι αυτό το καρφί αυτό ή για τον κύριο Λοβέρδο?
5: Για όλους. Για όλους.
4: Για όλους. Για όλους. Εσείς δεν ξέρετε που θα είστε υποψήφιος?
5: Όχι, θα σου πω. Εγώ είμαι στην Επιτροπή Ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να είσαι υποψήφιος.
4: Άρα δεν θα κατεβείτε εσείς από την
5: Ελλάδα. Είναι λίγο δύσκολο να είσαι υποψήφιος. Έχουμε 9 μήνες μπροστά μας βέβαια. Αλλά αυτή τη στιγμή.
2: Αλλά να κάνετε δουλειά. Προετοιμαστείτε όμως.
3: Προετοιμάζεστε εσείς, κύριε Σκανδάμη, στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
6: Ναι, βεβαίως είναι αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια δουλειά και στο θέμα των ψηφοδελτίων. Ο σκοπός του κόμματος είναι να ανακοινώσει υποψηφίους περίπου το 80% το επόμενο άμεσο χρονικό διάστημα. Θα είμαι υποψήφιος στην ΑΧΑΗΑ, προφανώς.
4: Από εκείνη η καταγωγή σας, εξ όσων γνωρίζουμε.
6: Η καταγωγή είναι από εκεί, θα είμαι υποψήφιος και ταυτόχρονα δίνουμε και τη μάχη και κεντρικά, καταλαβαίνετε, γιατί τρέχει η επικαιρότητα και χρειάζεται διαρκείς παρεμβάσεις, όπως τα θέματα που είπε ο κύριος Λοβέρδος, τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αν ο χρόνος των εκλογών είναι τώρα ή λίγο αργότερα ή του χρόνου.
4: Έχει σημασία ο χρόνος των εκλογών και χθες εδώ ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης, κύριε Λοβέρδο, είπε ότι μετά τον Αύγουστο, που θα έχουμε τελειώσει και την ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να το σκεφτεί και να έχουμε πρόορες εκλογές. Της άφησε πολύ, πολύ ανοιχτό το ενδεχόμενο. Πείτε μας, παρακαλώ.
2: Καταρχάς να πω.
4: Εάν έχει δίκιο ο πρόεδρος ή όχι.
2: Ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος είναι προσωπικός μου φίλος, εξαιρετικός άνθρωπος και συνάδελφος και πολιτικός, με τεράστια προσφορά στην πολιτική ζωή του τόπου και με ήθος, αυτό είναι πιο σημαντικό από όλα για μένα, για έναν πολιτικό, εξέφρασε την άποψή του. Επειδή είναι πρόεδρος της Βουλής, δεν πάει να πει ότι ξέρει τι θα κάνει ο Μητσοτάκης. Κανείς δεν ξέρει, εκτός από το Μητσοτάκη, που δεν είμαι σίγουρος ότι και αυτός έχει αποφασίσει 100%.
3: Το είπε έτσι. Γι' αυτό. Λοιπόν, αλλά είπε
2: λοιπόν,
3: ότι πάμε
2: όταν
3: εκεί.
2: Ο Μητσοτάκης λέει προχθές ότι έχω βαρεθεί, έχει μαλλιάσει η γλώσσα και έχω βαρεθεί να λέω ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, το εννοεί. Δεν λέει ψέματα ο Μητσοτάκης σε τέτοια θέματα ποτέ.
6: Σε λοιπόν, λέει ψέματα.
5: Σε όλα τα υπόλοιπα.
3: Καθίστε κατά τα βάλουμε.
2: Κοιτάξτε τώρα με τέτοια εφιολογήματα. Με τέτοια εφιολογήματα. Κοιτάξτε, κύριε Σκανδάμη, είστε στο κόμμα το οποίο έχει τα αρχηγό το μεγαλύτερο πολιτικό ψεύτη. Το μεγαλύτερο πολιτικό ψεύτη και το μεγαλύτερο τούμπα τη.
3: Αρχίσαμε έτσι. Εσύ
2: το είπα.
5: Εγώ καταλαβαίνω τι κάλεσα, αλλά λέω το εξή. Ξεκίνησε.
2: Η λέξη ψεύτη από εκπρόσωπο. Μην την ξαναπείτε.
5: Το γνωστό τρίκ των τελευταίων ημερών.
2: Λάθος,
5: με, το ίδιο, με το ίδιο των τελευταίων ημερών. Ξεκινήσατε με τα θέματα τρομοκρατίας, συνεχίσατε με θέματα προπαγάνδας, συνεχίζετε με θέματα οικονομικά.
2: Εδώ μίλησα για
5: δεν σταματάει η προπαγάνδα της Δημοκρατίας.
2: Εγώ αυτό
5: βλέπω. Όχι, εγώ αυτό βλέπω, κύριε Λοβέρδο.
2: Λοιπόν, τη λέξη
5: ψέμα, που ο πρωθυπουργός σας μαζεύει κιόλας.
2: Τη γυρίζω στον κύριο Τσίπρα, το ξέρει όλη η Ελλάδα ότι είναι ο μεγαλύτερος
5: ψεύτης. Όλη η Ελλάδα ξέρει ότι έχουμε την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Λοβέρδο.
3: Λοιπόν, να μείνουμε λίγο τώρα στον χρόνο των εκλογών. Γιατί όχι, κύριε Λοβέρδο, τον Οκτώβριο? Γιατί όχι? Δηλαδή,
2: μα ποιο λόγο, τότε γιατί όχι αύριο, γιατί όχι μεθαύριο.
3: Γιατί ο κύριος με ποια λογική.
2: Οι εκλογές γίνονται στο τέλος της τετραετίας. Αυτό ορίζει το Σύνταγμά μας. Εκτός αν υπάρχει μια έκτακτη ανάγκη, αν συμβεί κάτι το οποίο χρειάζεται να μιλήσει ο ελληνικός λαός ή εάν δεν υπάρχει κυβέρνηση. Δόξα τω Θεώ, όπως ξέρετε, στην Ελλάδα υπάρχει κυβέρνηση και πολύ ισχυρή κυβέρνηση, με 156 βουλευτές στη Βουλή. Το δεύτερο κόμμα, υπάρχουν 45, δεν ξέρω πόσοι έχω χάσει το νούμερο, ανεξάρτητοι, και το κόμμα που εμφανίζεται ως χρησιματική αντιπολίτευση τυπικά μέσα στη Βουλή, έχει 32, 33. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν απειλείται αυτή η κυβέρνηση από κανένα. Γιατί λοιπόν να πάψει να υπάρχει.
3: Απειλείται, κύριε Λοβέρδο. Απειλείται. Απειλείται από τα προβλήματα της κυβέρνησης.
2: Απειλείται. Δεν απειλείται η κυβέρνηση. Αντιμετωπίζει προβλήματα, πράγματι. Και αυτά τα προβλήματα έχει χρέος να τα διαχειρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτός είναι ο σκοπός της κυβέρνησης. Και αυτό πράττει όσο μπορεί καλύτερα το καθήκον της. Τα έχουμε κάνει όλα τέλεια, το επαναλαμβάνω. Κανείς δεν κάνει μόνο τέλεια. Έχουμε κάνει λάθη, φυσικά και έχουμε κάνει λάθη και θα ξανακάνουμε. Κανείς που πράττει δεν κάνει μόνο σωστά, κάνει και λάθη.
4: Ωραία. Για να πάμε και στον κύριο Μίλη, επειδή έχουμε πρόσφατο το θέμα της 13ης σύνταξης. Γιατί τι δίνετε εσείς, τόσο δύσκολο είναι.
2: Να δώσουμε την 13η σύνταξη. Κοιτάξτε, επαναλαμβάνω για
4: πολλές. Χθες την έδωσε ο κύριος Μίλης εδώ.
2: Καλά, ο κύριος Ανδρουλάκης θα δώσει 13η, ο κύριος Τσίπρας θα δώσει 14η, η κυρία Καρτσιά θα δώσει 15η. Μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές θα ακούσουμε απίστευτα πράγματα και φοβάμαι θα μοιράζονται τα δισεκατομμύρια στα λόγια φυσικά με πολύ μεγάλη ευκολία. Αλλά ας είμαστε ρεαλιστές. Όταν είπε ο Μητσοτάκης ότι χρειάζεται σε αυτές τις πολύ δύσκολες εποχές που ζούμε. Ξανακλείσαν τα στενά του Χορμούς. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Δεν ξέρουμε πού θα πάει η παγκόσμια οικονομία. Χρειάζεται σύνεση και όχι νέα δημοσιονομική εκτροπή. Το να λες πράγματα τα οποία δεν ισχύουν με μεγάλη ευκολία, απλώς αποσυντονίζει τον ελληνικό λαό.
3: Και
2: δώσαμε και μια πρόκληση στον κύριο Μίλη για να απαντήσει. Του είπαμε. Καταθέστε πρόταση νόμου, ώστε να πάει να αξιολογηθεί η 13η σύνταξη που προτείνεται από το Γενικό Λογιστήριο
3: και
2: του Κράτους.
3: Το
2: μόνο αρμόδιο για να μας πει πόσο θα κοστίσει.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, καταρχήν πριν καταθέσουμε την πρόταση νόμου, την οποία δεν είναι κάτι το τρομερό και σας λέω ότι θα κατατεθεί. Ούτως ή άλλως, να θυμίσω τον κύριο Λοβέρδο.
4: Πότε θα την καταθέσετε, πριν κλείσει η Βουλή.
1: Να θυμίσω στον κύριο Λοβέρδο. Θα πάρουμε πληροφόρηση από τον κύριο Κακλαμάνη. Θα τον ρωτήσουμε πότε ψυχανεμίζεται ότι θα είναι οι εκλογές για να δούμε πότε θα την καταθέσουμε. Πάμε λίγο στο πλαίσιο. Πριν πάμε στη 13η σύνταξη. Βαρέα και ανθυγιεινά. Το είχαμε πει, είχαμε κάνει συγκεκριμένη τροπολογία, η κυβέρνηση το αρνούνταν. Έτσι, σας θυμίζω.
4: 24,
1: για τους νοσηλευτές.
4: Το έχει εξαγγείλει στο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Πάμε. Ναι.
1: Προσέξτε, κύριε Υποφάντη.
4: Ναι.
1: Όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις, όχι τέσσερις. 24 φορές στη Βουλή φέραμε τροπολογία για το συγκεκριμένο θέμα. Είναι αυτό για το οποίο ο κ. Λοβέρδος τώρα μας εγκαλεί. Φέρτε πρόταση νόμου. Πάμε τώρα.
3: Ναι.
1: Το ίδιο ακριβώς έχει γίνει με πλειάδα θεμάτων. Η κυβέρνηση ξέρετε τι κάνει. Στην αρχή τα λιδωρεί. Στην αρχή λέει πού θα βρεθούν τα χρήματα. Ξέρετε, είναι προτιμότερο, κύριε Λοβέρδο, να πείτε ότι δεν συμφωνείτε με τη 13η σύνταξη, παρά να κάνετε αλχημίες ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα. Ξέρετε γιατί. Γιατί αν υπάρχει ψύχρεμος διάλογος, κύριε Υποφάντη, θα καταλάβουμε όλοι μας ότι όταν το Πασόκ εννοεί ότι η 13η σύνταξη θα επανέλθει σταδιακά σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση είναι τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης. 420 εκατομμύρια ευρώ πρόσθετο κόστος, επιπλέον των 540 που έχει δώσει ήδη η κυβέρνηση για το επίδομα των 300 ευρώ, κύριε Υποφάντη.
3: Άρα δηλαδή πόσο
1: σε
3: θα
1: δεύτερη
3: είναι.
1: Το αθροίζουμε. Σε δεύτερη φάση.
2: Ας πάμε σε γενικό λογιστήριο. Σας προκαλούμε, κύριε Μίλη.
1: Πριν πάμε στο λογιστήριο του κράτους.
2: Ποιος θα το αποφασίσει.
1: Όχι, κύριε Λοβέρδο. Δεν θα γίνει αυτός ο διάλογος. Πριν πάμε στο λογιστήριο του κράτους. 10 δευτερόλεπτα για να καταλάβουν οι τηλεθέτες οι οποίοι δεν μπορούν να πάνε στο λογιστήριο του κράτους. 420 συν 540 από το επίδομα του Μητσοτάκη. Βγήκε η μισή 13η σύνταξη. Η άλλη μισή 13η σύνταξη είναι 840 εκατομμύρια ευρώ τον τρίτο χρόνο διακυβέρνησης. Ναι. Το άθροισμα αυτό κάνει 1,8. Προσέξτε, κύριε Υποφάντη. Το 1,8 είναι τα καθαρά κόστη της σύνταξης και όχι τα μεικτά. Όπως λέγαμε τότε και στην Τρόικα, τα θυμάστε καλύτερα, τα ξέρει και ο κύριος Κανδάμης. Ναι. Κύριε Λοβέρδο,
4: λοιπόν.
1: 1,8 λοιπόν,
3: ναι.
1: Όταν τα μεικτά είναι 2,4 και 100 εκατομμύρια ευρώ πληρώνει. Μισό λεπτό, κύριε Λοβέρδο. Πληρώνει σήμερα η κυβέρνηση. Για τα παλιά αναδρομικά. Άρα που φτάσαμε στα 2,5 δις. Σε αυτό που λέει η κυβέρνηση. Άρα, συμπερασματικά, κύριε Λοβέρδο, είναι καλύτερο
4: άρα
1: να λέτε
4: έχουν δώσει
1: ότι
4: ήδη.
1: Δεν θέλετε. Έχουν δώσει τα 300 εκατομμύρια. Και εμείς τους λέμε, σε βάθος τριετίας, να δώσουν και τα υπόλοιπα 1,2-1,3 δις. Αυτό τους λέμε.
3: Άρα δεν θέλουν να το δώσουν και έρχεται.
1: Δεν το θέλουν. Είναι απλό, δεν το θέλουν. Δεν σέβονται. Δεν σέβονται πλειάδα. Θα σας πω γιατί το θέλουν. Όχι γιατί δεν τους βγαίνουν τα νούμερα. Τα νούμερα βγαίνουν. Μια χαρά βγαίνουν.
4: Αλλά
1: προσέξτε όμως τώρα κάτι.
3: Ναι.
1: 4 χρόνια κατά τα οποία η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι το εισόδημα των συνταξιούχων όντως αυξήθηκε μέσω σταθμικά κατά 16%. Όμως πληθωριστικά έχουμε άνω των 19% επιβάρυνση στην τσέπη τους.
3: Έχουμε.
1: Άρα μειώθηκε, μειώθηκε η δύναμη των συνταξιούχων. Δεν το πιστεύετε, κύριε Λοβέρδο. Ξέρετε,
3: κύριε Καημένο, να σου πω κάτι.
1: Η κυβέρνηση, θα τολμήσω μια πρόβλεψη. Θα τολμήσω μια πρόβλεψη.
2: Συνταξιούχοι είναι το σημαντικότερο κομμάτι της κοινωνίας που έχει αδικηθεί. Έχει αδικηθεί.
1: Θα τολμήσω μια πρόβλεψη.
2: Και γι' αυτό θέλουμε να βοηθήσουμε τα εισοδήματα
1: για να σας βοηθήσω.
2: Αλλά
1: να μην το μαζεύετε.
2: Μετά,
1: θα τολμήσω μία πρόβλεψη, λοιπόν. Όπως με τα βαρέα και τα ανθίγυνα, όπως με πλειάδα θεμάτων που μονομερώς έχει υιοθετήσει και ατελώς η κυβέρνηση για προτάσεις που είχε καταθέσει στο ΠΑΣΟΚ, εκτιμώ προσωπικά ότι στο τέλος θα αποδεχθούν και αυτό το κομμάτι.
6: Για να
1: θα το βαφτίσουν, για να σας προλάβω, επειδή κάνετε ρεπορτάζ. Θα το βαφτίσουν ως εθνική σύνταξη.
6: Ωραία, γιατί δεν κάνετε το εξής απλό να τελειώνουμε με όλο αυτό.
1: Βγαίνει.
6: Γιατί δεν πάτε την πρόταση.
2: Όπως θα το έχετε προλάβει.
1: Κύριε Λοβέρδο, είναι κρίμα να λέτε ψέματα.
2: Την καταψηφίσουμε, όχι προσωπικά.
1: Είναι κρίμα τα στελέχη σας να λένε ψέματα. Ότι καταψηφίσαμε τα βαρέα και τα θηγινά. Είναι ψέμα αυτό το πράγμα. Σταματήστε να δηλητηριάζετε την κοινή γνώμη με ψέματα. Και είναι ψέμα λεπτό να λέτε ότι είναι ακοστολόγητα αυτά που λέμε για την 13η σύνταξη.
6: Και εσείς έχετε υποσχεθεί τη 13η σύνταξη και το 13ο μισθό στο δημόσιο. Βγαίνουν τα νούμερα.
5: Πριν φτάσουμε σε αυτό, να πούμε κάτι. Ότι ναι, είναι εξαιρετικά υποκριτικό να έρχεται η Νέα Δημοκρατία να λέει πού θα βρείτε τα λεφτά, όταν για ό,τι παράνομη ή παράτυπη διαδικασία υπάρχει και εκπορεύεται την κυβέρνηση από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, υπάρχει πλήρη συνένεσή της. Δηλαδή το κράτος πια κυβερνιέται με όρους αναθεσικρατίας, είναι απίθανος ο αριθμός των αναθέσεων και το δίστο, τα οποία κατασπαταλώνται, όχι δηλαδή με διαγωνισμούς ώστε να υπάρχουν οι κατάλληλες εκπτώσεις. Ναι. Ταυτόχρονα υπάρχει απίθανο σκέλος διαφθοράς, το οποίο έχει και μαζικότητα και πυκνότητα. Εγώ νομίζω ποτέ μεταπολιτευτικά δεν υπήρχε άλλη κυβέρνηση να έχει τόσο μαζικά και πυκνά φαινόμενα διαφθοράς. Η διαφθορά πρέπει να ξέρετε πάρα πολύ καλά και με εκθέσεις Τράπεζας Ελλάδος ότι κοστίζει από 6 έως 14 δις το χρόνο. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτά η Νέα Δημοκρατία καταλαβαίνει ότι όχι απλά ενισχύει το φαινόμενο αυτό, συμμετέχει στο φαινόμενο της διαφθοράς. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Λοβέρδο. Και ταυτόχρονα η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει τα πάντα.
2: Που δεν μπορείτε να τη στηρίξετε. Ποτέ κάνει, δεν έχω πει
5: δεν
2: για
5: λέω
2: κανέναν
5: προσωπικά,
2: ότι
5: για εσάς το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
2: Γι' αυτό
5: η
2: και δεν
5: κυβέρνηση όμως έχει τέτοια στοιχεία.
2: Ότι ο κύριος Τσίπρας είναι
5: η κυβέρνηση έχει πλήρη διαφθορικά στοιχεία στον τρόπο άσκηση πολιτική τη.
3: Ο συνταξιούχος που πόνεσε πάρα πολύ από το 2015 μέχρι το 2019 να εμπιστευτεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι θα του δώσουν 13η σύνταξη.
5: Καταρχάς να πούμε ότι η 13η σύνταξη αποτελεί ένα αίτημα το οποίο έχει όρους δικαιοσύνης, δεν το συζητάμε, και έχει αποδείξει ο Τσίπρας με την προηγούμενη κυβέρνηση, ο Αλέξης, ότι ενδιαφέρεται γι' αυτό. Προσέξτε.
6: Μισό λεπτό, όμως κατούγα.
5: Όχι, δεν έχετε δίκιο. Δεν έχετε δίκιο. Δεν
6: φωτάει ο κόσμος από αυτά που πήρε και
5: το 2010. Το 2010.
6: Προσπαθούμε να ξεχάσουμε τώρα.
5: Όχι, παρακαλώ. Το 2010 είναι, αν μιλάτε για το ΕΚΑΣ οτιδήποτε άλλο, είναι άλλο θέμα. Εγώ λέω το εξής για τη 13η σύνταξη. Το 2010 περικόπτονται οι συντάξεις στα 400 ευρώ εν είδη επιδόματος. Το 2012 καταργούνται. Δεν έκανε σε αυτό το θέμα κάτι ο νόμος Κατρούγκαλου. Και έρχεται το 2019 ο Αλέξης Τσίπρας και η
6: τότε κυβέρνηση. Και δίνει τα 400 ευρώ, το θυμόμαστε.
5: Και δίνει, προσέξτε, ναι, και δίνει κλιμακωτά. Μέχρι 500 ευρώ πλήρως.
6: Το θυμόμαστε. Το θυμόμαστε
5: και από εκεί και πέρα.
6: Προσοχή
5: από 30 έως 70% αναπλήρωση.
6: Για να μην φτάσουμε πολύ πίσω, επειδή ωραία, το καλύπτουμε το ρεπορτάζ. Εκεί μπήκε ένας αστερίσκος. Το έχουμε συμφωνήσει με αυτούς που μας υποπτεύουν αυτή την κίνηση την οποία έκανε.
5: Να μας τα πει η Νέα Δημοκρατία που το ψήφισε. Το ψήφισε τότε η Νέα Δημοκρατία.
6: Την έχουμε συμφωνήσει. Προσέξτε. Γιατί δεν εφαρμόστηκε. Γι' αυτό και μετά η Νέα Δημοκρατία και το στέλνει πολύ.
5: Προσέξτε. Ναι. Προσέξτε. Ψήφισε η Νέα Δημοκρατία αυτό το νόμο και ήρθε ο κύριος Βρούτσης το 2020-2021 και το κατήργησε. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, άρα ποιο αποδεικνύει ότι ενδιαφέρεται πραγματικά για τους συνταξιούχους. Προσέξτε, ό,τι είναι προς όφελος των πολιτών, προφανώς πρέπει να ψηφιστεί. Δεν το συζητάμε. Άρα, και νομίζω το ενδιαφέρον το κοινωνικό και το πολιτικό του κόμματος της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, είναι προφανώς η κοινωνία και τα μεγάλα συμφέροντα, τα οποία υπηρετεί αποκλειστικά και εργολαβικά η Νέα Δημοκρατία. Επομένως, κάθε δίκαιο αίτημα επεξεργάζεται. Προφανώς πρέπει να κοστολογείται. Εγώ δεν έχω αντίρρηση σε αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα, προσέξτε, υπάρχει ένα επίσης ύπουλο ζήτημα μέσα στο ίδιο το ερώτημα που η Νέα Δημοκρατία βάζει. Πέρα από την κακή της διαχείρισης και τη διαφθορά της. Όταν λες πού θα βρείτε τα λεφτά, υπονοείς ότι δεν υπάρχουν λεφτά για τίποτα άλλο πέρα από αυτό που εγώ εννοώ. Η Νέα Δημοκρατία δηλαδή. Τίποτα άλλο πέρα από αυτό που εννοεί η Νέα Δημοκρατία. Αν αυτό είναι το ζήτημα, δεν υπάρχει τίποτα άλλο από αυτό που εννοεί η Νέα Δημοκρατία, είναι προφανές ότι έχουμε φτάσει αδιέξοδα.
6: τεράστια ακρίβεια που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Ενεργειακό, στεγαστικό. Τι λέει Νέα Δημοκρατία? Δεν υπάρχει λεφτά για κανένα άλλο πρόβλημα τη χώρα για να
3: μήπως
6: λύσουμε. Αυτό λέει η Νέα Δημοκρατία με αυτό το ερώτημα που συνεχώς βάζει.
3: Για να πάρουν όλοι.
6: Αν μπορούσε, θα το είχε κάνει η Νέα Δημοκρατία. Α, υπάρχει τρόπο και υπάρχει μόνο μέσα από την Ελλάδα και το κόμμα που έχει μόνο 1,5 μήνα ζωή. Και ο στόχο μα είναι, προσέξτε, μια νέα προοδευτική κυβέρνηση. Προσέξτε, μια νέα προοδευτική κυβέρνηση.
2: Και κατέρευσε το μοντέλο.
6: Όχι, η δεξιά ξέρει μόνο από δουλειές, εγώ λέω. Μην το πάτε εκεί. Δεν σας βολεύει.
2: Σε κάθε περίπτωση.
6: Οικονομικά, τι εννοείτε, τις δουλειές που κάνει η Νέα Δημοκρατία? Για πείτε τα όλα. Δηλαδή, τόσα κατηγορούμενα στελέχη, τόσες καταδίκες. Έχετε να σχολιάσετε κάτι? Είναι ντροπή ποιο?
2: Είναι ντροπή.
6: Η καταδίκη του Προέδρου του ΠΚΠ είναι ντροπή? Η καταδίκη του Προέδρου του ΠΚΠ είναι ντροπή? Εσάς σας προσβάλλει αυτό?
2: Προσβάλλει κάθε απατεώνας σε όποιο κόμμα και αν βρίσκεται.
6: Ωραία.
2: Και πρέπει να πάνε όλοι οι απατεώνες φυλακή. Γιατί το λέτε σε μένα?
6: Ποιος τον είχε διορίσει?
2: Σε μένα εγώ δεν έχω. Εγώ και η συντριπτική πλειονότητα.
6: Ποιος τον εξέλεξε?
2: Όσοι έχουν διορίσει. Στο ίδιο σημείο σε όλες τις κυβερνήσεις.
6: Όχι, δεν είναι όλοι το ίδιο.
2: Να σταματήσει αυτή η ιστορία.
6: Όχι, δεν είναι όλοι το ίδιο. Άλλα μεμονωμένα φαινόμενα διαφοράς, άλλο συστημική διαφορά, άλλο μαζική διαφορά, άλλο πυκνή διαφορά.
2: Να κατηγορείτε συλλήβδη μια ολόκληρη παράταξη.
6: Έχετε ηγεσία, έχετε στελέχη, έχετε υπουργούς, έχετε ευθύνη. Έχετε στελέχη, έχετε υπουργούς, έχετε κυβέρνηση.
2: Μιλήστε.
6: Ωραία, εντάξει. Λοιπόν. Σας λέω ότι έχετε κυβέρνηση, υπουργούς, ηγεσία.
2: Με το να μιλάτε πάνω από τη φωνή.
4: Για να κλείσουμε αυτό τον κύκλο, κύριε Λοβέρνο, δώστε μια απάντηση.
2: Εγώ μιλάω πολιτικά. Εσείς μιλάτε με αφορισμούς. Εγώ μιλάω πολιτικά και όταν είπα ψέματα που έχει πει ο κύριος Τσίπρας, είπα πολιτικά ψέματα στην ιδιωτική του ζωή.
6: Υπάρχει μια τεράστια αλήθεια, κύριε Λοβέρδο.
2: Στη δημόσια ζωή του.
6: Υπάρχει μια τεράστια αλήθεια, κύριε Λοβέρδο, θα την ακούσετε.
2: Ουδέποτε
6: όταν αφήστε να μιλήσουμε.
3: Ωραία,
6: και
3: κύριε Σκανδάμη, μια αλήθεια υπάρχει.
6: Προσέξτε. Αυτό που λέει όλη η κοινωνία, ναι, ότι σε αυτή την κυβέρνηση 19-26 είναι αμύθιτος ο πλούτος που έχει μεταφερθεί σε ιδιωτικά συμφέροντα, τεράστια συμφέροντα, ακόμα και εταιρείες που είναι πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία. Okay, ενώ ταυτόχρονα αυτό λέει η κοινωνία, το έχετε ακούσει, κύριε Λοβέρδο, είστε και εσείς στην κοινωνία, ότι θα έλεγα το εξής. Ότι η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα μέχρι το 2019 ούτε ένα ευρώ δεν καταχράστηκε και άφησε και ένα. Όχι, παρακαλώ να το ολοκληρώσω. Η κυβέρνηση Τσίπρα δεν άφησε ούτε, δεν καταχράστηκε ούτε ένα ευρώ και άφησε και 37 δισπλεώνασμα που δεν ξέρουμε πού βρίσκονται.
2: Το ποιο πλούτησε κάτι, αυτά μην τα πάμε. Δεν παραπεί ότι όποιο βγάζει κέρδο κατά τη διάρκεια διακυβέρνηση μια κυβέρνηση είναι ωφελημένος από την κυβέρνηση.
4: Λοιπόν,
2: αυτό μην το ξεχνάμε.
4: Τα 37 δισεκατομμύρια είναι.
2: Διότι κάποιοι πλούτησαν την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Πάρα πει ότι τη ευνοήσε η Ευρωπαϊκή Ένωση.
4: Λοιπόν, κύριε Σκανδάμη, τα 37.
6: Πάνω στην άλλη δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
4: Το μαξιλάρι των 37 δισεκατομμυρίων είναι εκεί για να μπορεί η χώρα μας να έχει καλύτερη προοπτική στο μέλλον. Τώρα, σε εσάς να μείνουμε λίγο παραλίγο. Με τι ψυχή διαλύεται το ΣΥΡΙΖΑ? Ήρθε η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα. Με τι ψυχή διαλύει το ΣΥΡΙΖΑ? Δεν τον αγαπάει καθόλου, ρωτούν τα στελέχη τα παλιά.
6: Εγώ πραγματικά θα έλεγα πώς μπορώ να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Δηλαδή, είμαι σε ένα κόμμα στην Ελλάδα, έχει πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι μια νέα προσπάθεια. Προσπαθεί να μαζέψει δυνάμεις από όλο τον προοδευτικό χώρο. Έχει κάνει ένα ανοιχτό προσκλητήριο σε καθένα ο οποίος συντάσσεται με τις αρχές, τις ιδέες και τις αξίες του κόμματος της Ελλάς. Τώρα, να αρχίσουμε να κάνουμε κριτική για τα εσωτερικά ενός κόμματος που πρέπει να λύσει και αυτά τα αγωνιώδη ζητήματά του, αυτό μπορεί να ευχηθούμε, να τα λύσει. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο και παραπέρα και να κάνουμε έτσι εισοδισμό, ας πούμε, ή διείσδυση σε θέματα που δεν μας ανήκουν να σχολιάσουμε.
4: Είστε το κάτι νέο, αυτό θέλει να δώσει ο Αλέξης Τσίπρας, όντως πραγματικά. Αλλά τα στελέχη τα παλιά, γιατί τα παίρνει? Ήταν τόσο τοξική, τόσο μεγάλη. Άλλο πρόβλημα του δημιουργού.
6: Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα κόφτη, αν εννοείται αυτό. Είναι ανοιχτό το προσκλητήριο.
4: Δηλαδή, θα παίρνετε αύριο τον κύριο Πολάκη, ας πούμε.
6: Εγώ λέω ότι το προσκλητήριο του Αλέξη Τσίπρα είναι ανοιχτό και από εκεί και πέρα.
3: Τον κύριο Κιδίκο,
6: και από εκεί και πέρα. Και από εκεί και πέρα είναι ξεκάθαρο αυτό που έχει πει ο Αλέξη Τσίπρα. Χρειάζεται του πάντε. Χρειάζεται και στρατιώτε και εργάτε και προφανώ κάθε στέλεχο που έχει μία αξία και μπορεί να συνεισφέρει στην προσπάθεια αυτή. Από εκεί και πέρα υπάρχει και κομματικό όργανο, υπάρχει το Εθνικό Συμβούλιο, θα υπάρξει η Επιτροπή Ψηφοδελτίων. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά
3: ότι
6: έτσι θα προχωρήσουμε. Ναι, όχι, είναι σαφές
3: αυτό. Πρωτοπλασσά τα στελέχη. Όπως για παράδειγμα η κυρία Αχτσιόγλου. Καλά, έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, πήγε στη Νέα Αριστερά η κυρία Αχτσιόγλου.
2: Σε ποιον? Γιατί αυτό δεν το σκεφτείτε. Όλοι αυτοί τα πρωτοκλασσάτα στελέχη που λέτε. Αυτό είναι αντικείμενο, νομίζω, μεταπτυχιακών διδακτορικού πρέπει να είναι. Όλα αυτά τα πρωτοκλασσάτα στελέχη που λέτε, όταν του άφησε ο Τσίπρας, μείνανε στο 1%. Στο 1%! Οι οικογένειές τους να μαζευτούν μεταξύ, το 1% το φτάνουν.
3: Τότε ήταν πρωτοκλασσάτα.
2: Τότε του έκανε ο Τσίπρα πρωτοκλασσάτα και του κατήργησε μετά. Αυτό δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει ποτέ.
4: Αυτό δεν του ήθελε, δεν κατάλαβα.
2: Δεν το σχολιάζω. Απλώς μου έχει κάνει εντύπωση με πόση ευκολία κάποιοι γίνανε πολύ σπουδαίοι, υπουργοί, βουλευτές, βγαίνουν κάθε μέρα στα κανάλια, ντίβες, βεντέτες και δεν ξέρω τι άλλο. Και με μια απόφαση του Τσίπρα καταργήθηκαν.
3: Ναι.
2: Καταργήθηκαν. Δεν υπάρχουν πια.
3: Ο Αλέξης Τσίπρας
2: αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην πολιτική ιστορία.
3: Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται ότι είναι και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη χωρίς. Από τον πρώτο κιόλας μήνα φάνηκε να έχει μια δυναμική στις δημοσκοπήσεις. Για παράδειγμα, με στελέχη, όπως η κυρία Χτσιόγλου. Όπως για παράδειγμα, εχθές ο κύριος Κεδίκογλου. Συνομιλείτε με αυτά τα στελέχη, κύριε Σκανδάμη.
6: Εγώ θα έλεγα ότι η πόρτα είναι ανοιχτή σε καθένα που ασπάζεται τις αρχές της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Άρα, νομίζω ότι ωραία. Η συζήτηση αυτή θα γίνει όπως πρέπει να γίνει και όπου
4: και κάτι
6: γίνει.
4: Πολύ, πολύ σοβαρό. Όλοι έχουμε μείνει στο 2013 στο πρόγραμμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που Αλέξης Τσίπρας σε μια χώρα η οποία ήταν υποχρεοκοπία μοίρασε 13 δισεκατομμύρια. Πότε θα δούμε το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάδας? Δεν είναι διαστροφικό αυτό που λέμε, αλλά εφόσον θέλετε να είστε κόμμα εξουσίας, πρέπει να ξέρει ο κόσμος τι ακριβώς έχετε να καταθέσετε. Μην τα βάζουμε μόνο με το Πασόκ.
6: Ναι. Κοιτάξτε, εδώ όπως ξέρετε είναι ένα κόμμα που λειτουργεί μόνο 1,5 μήνα. Συνεχώς βγαίνουν νέες θέσεις. Υπάρχει και το Ινστιτούτο και οι τομείς πια οι οποίοι επεξεργάζονται συνολικά, αναλυτικά και επιμερώς τα διάφορα ζητήματα των πολιτικών θέσεων και οικονομικών
4: θέσεων. Έχει σοβαρούς οικονομολόγους δίπλα του κ. Τσίπρα για να μην έχουμε δει ακόμα το πρόγραμμα.
6: Έχει κυβερνήσει ο γεγονός. Αλλά αυτό είναι και ζήτημα ευθύνης. Δηλαδή, προσέξτε, εμείς δεν βιαζόμαστε να πούμε τα πάντα σε μία μέρα. Θέλουμε ό,τι πούμε να είναι υπεύθυνο και να μπορεί να εφαρμοστεί.
4: Και κοστολογημένο.
6: Οπωσδήποτε. Και γι' αυτό ό,τι λέμε, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχει σημασία όπως έρχεται. Από το ταμείο το οποίο πρέπει να φτιάξουμε για την δημόσια στέγαση μέχρι το κόστος της ενέργειας, που θα το μειώσουμε στο 30%, ό,τι λέμε είναι μετρημένο. Θα έλεγα λοιπόν ότι ο ορίζοντας είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί θα αναπτύξουμε όλο το πρόγραμμά μας. Σταδιακά όμως. Σταδιακά όμως.
2: Σταδιακά όμως. Αυτά τα προγράμματα θα
6: σταδιακά όμως. Σταδιακά όμως.
2: Θα μα φέρει και άλλο πρόγραμμα για να
6: καταλαβαίνω την αγωνία του κύριου Λοβέρδου. Την καταλαβαίνω την αγωνία η οποία εκφράζεται επικοινωνία και όχι μόνο από τον κύριο Λοβέρδο.
2: Δηλαδή δεν καταστρέψατε το 15.
3: Πάνω
2: τώρα θέλουμε ξανά
3: θα
2: έπρεπε να
3: γελάτε. Δεν θα έπρεπε να γελάτε.
6: Θα έπρεπε να κλαίτε με μια κυβέρνηση που έχει.
2: Κλαίμε για την κατάντια.
6: Απαλλατριώσει το εθνικό πλούτο. Όχι, σα παρακαλώ.
2: Πρέπει να κλαίμε με την κατάντια.
6: Έλεγα λοιπόν ότι.
2: Που έρχεται ο Τσίπρας ξανά ως Μεσσίας για να μας σώσει.
4: Λοιπόν, καβάλεις, ελάτε για να κλείσουμε.
6: Υπάρχει ένα στοιχείο αυτοκριτικής. Μια στιγμή, συγγνώμη τώρα, γιατί μπαίνουν θέματα. Μια στιγμή, κύριε Λοβέρδο.
2: Όταν κάνει ο Τσίπρας
6: αυτοκριτικής. Που αποκαλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2: Πείτε
6: μας, αν υπάρχει μια ελάχιστη αυτοκριτική.
2: Αυτοκριτική έκανε ποτέ ο Τσίπρας.
6: Σας παρακαλώ τώρα. Την έκανε
3: ελάχιστη
6: με το βιβλίο του. Την έχει κάνει.
3: Ελάτε.
6: Ορίζοντας λοιπόν η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.
4: Ωραία, ωραία.
1: Προσέξτε, είμαστε... Μιλήσαμε τα πρώτα 5-6 λεπτά εδώ πέρα, αναλύσαμε κάποια θέματα για τη 13η σύνταξη, για τις εκλογές κτλ. Και τα υπόλοιπα 20 λεπτά αναλύουμε το κεφάλαιο Τσίπρα και μία αντιπαράθεση μέχρι το 2019 βαριά. Έχει πάει και πιο
4: τι
1: πίσω.
4: Τι να κάνουμε, αυτοί δύο
1: όχι,
4: έχουν έρθει
1: μπροστά. Θα κάνω λοιπόν ένα σχόλιο. Ναι. Θα κάνω ένα σχόλιο, κύριε Κουφάτη, αφού λοιπόν ασχολούμαστε με αυτό το πράγμα. Κάνω ένα σχόλιο. Εμένα προκαλεί εντύπωση. Καταρχήν, αφενός μένα από την κυβέρνηση, είναι βολικό. Κατά την άποψη της κυβέρνησης, η σύγκριση η δική τους να γίνεται με την αξιοπιστία ενός πρώην Πρωθυπουργού του κ. Τσίπρα. Γιατί προφανώς, κατά την άποψή τους, τους βολεύει αυτή η αξιοπιστία. Είναι αυτό που λέμε ο κ. Τσίπρας έχει ταβάνει κατά την άποψή τους. Όσον αφορά τώρα τον
4: δεν
1: ίδιο τον κ.
4: Τσίπρα.
1: Τον ίδιο τον. Είπα, βολεύει την κυβέρνηση.
4: Εσάς τη βολεύει. Αφήστε την κυβέρνηση.
1: Ναι, προφανώς.
4: Εσάς τη βολεύει.
1: Προφανώς. Κατά την άποψή μας, η αξιοπιστία της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή. Θα έπρεπε για την κυβέρνηση να συγκριθεί με την αξιοπιστία του κ. Τσίπρα. Είδατε τη φρασιολογία του κ. Λοβέρδου. Παραπέμπει στο παρελθόν, παραπέμπει σε άστοχες διαδικασίες. Ο κ. Τσίπρας, ναι. Ξέρετε, έχει κριθεί και ως πρωθυπουργός της χώρας και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχει χάσει 5 ή 6 φορές από τον κ. Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν βολεύει,
3: και
1: κύριε Υποφάντη, να συγκρίνεται η αξιοπιστία του κ. Τσίπρα με τον κ. Μητσοτάκη. Πάμε τώρα. Επειδή λέμε για τον τελευταίο 1,5 μήνα. Εμένα μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση. Ξέρετε τι, όχι ο κ. Τσίπρας. Ο κ. Τσίπρας είναι αναμενόμενος για μας. Εμένα προξενεί μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι στελέχη που δεν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και ακολουθούν τώρα τον κύριο Τσίπρα, που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα τον ακολουθούν, ενώ όσο ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ μιλούσαν για συνεργασία δυνάμεων, τώρα μιλάνε για αυτονομία και αυτόνομες διαδικασίες. Όπως επίσης και άλλα στελέχη που σε άλλα κόμματα άλλα λέγανε και τώρα άλλα λένε. Αυτό για μένα λέγεται συλλογική ασυνέπεια και ασυνέχεια και λέγεται και παράκρουση. Καλά. Και πάμε και σε κάτι τελευταίο. Προφανώς, κύριε Υποφάντη, με αυτό θα κλείσω. Λάτε. Ξέρετε, στην πολιτική, όλοι όσοι ασχολούνται με την πολιτική, ο γνώμονάς τους είναι να λύσουμε τα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών. Ένας λοιπόν ηγέτης, ο οποίος έχει αδειάσει όλους τους συνεργάτες του, τους έχει βάλει στον εξώστη, τους έχει στείλει στο πύρτο εξώτερων, ας κρίνει η κοινωνία αν αυτός ο ηγέτης έχει την όρεξη και το θάρρος να λύσει τα προβλήματα.
7: Για σας πηγαίνει.
1: Αυτό
7: είναι
5: μια τεράστια αγωνία. Ξεκάθαρα. Το
1: δεν θέμα αγωνίας.
5: Κύριε Σκανδάνη, δεν θέμα αγωνίας.
1: Μπορώ να σας αφήσω εδώ να συνεχίσετε και για τα επόμενα
5: 20 λεπτά. Μην ταυτιστεί
2: το Πασόκ
5: με τον κύριο Λοβέρδο.
3: Μην ταυτιστεί
5: το Πασόκ με την Νέα Δημοκρατία στην αγωνία.
1: Κύριε Σκανδάνη, μπορείτε να μας κατατοπίσετε για την περίοδο αυτή που ήσασταν στην κυβέρνηση και ήσασταν στο Πασόκ. Μπορείτε να μας κατατοπίσετε για αυτή την περίοδο, κύριε Σκανδάνη. Μπορείτε να μας κατατοπίσετε. Δεν θα το πω εγώ. Δεν θα το πω εγώ.
5: Μα λέτε,
1: λέτε λοιπόν, λέτε κύριε Σκανδάνη, ήσασταν στέλεχος της κυβέρνησης. Ήσασταν στέλεχος. Ξέρετε από πρώτο χέρι τι έγινε στην κυβέρνηση και τώρα έχετε αλλάξει άποψη. Άρα λοιπόν, να ποιοι έχουν αλλάξει άποψη και να ποιοι παραμένουν συνεπείς. Αυτό είναι το πρόβλημα.
3: Καλό καλοκαίρι, να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα, πάμε να αλλάξουμε έτσι λίγο την ψυχολογία. Να είστε καλά, κύριε Σκανδάμη, καλημέρα. Καλημέρα, Στεβιτσίτη.
8: Τι κάνετε, πώς είστε, όλα εντάξει, όλα
7: παίρνουν καλώς.
8: Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, και τι πω θα σας πάω τώρα. Γιατί τιμητική μνήμα από τους Μετάλλικα.
3: Τι λες.
8: Στην Πινελόπη Αναστασοπούλου, παρακαλώ.
7: Βεβαίως.
8: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου τραγουδάει. Τραγουδάει γιατί έχει και μια ροκ μπάντα. Οι Μετάλλικα είχαν κάνει ένα διαγωνισμό παγκοσμίως να στείλουν κάπως διαφορετικά τα τραγούδια τους και θα βραβεύσουν ποιες είναι οι καλύτερες ερμηνείες διαφορετικά. Και η Πινελόπη το τόνισε και το έκανε.
3: Έκανε διασκευή.
8: Βέβαια, θέλω να ακούσουμε.
3: Βεβαίως. Πόμαστε.

0: Εξαιρετική φωνή. Ναι, πάρα ναι. πολύ καλή.
1: Και κάνανε ανάρτηση μετάλλικα στην επίσημη λογαριασμό στο Instagram και λέει ειδική, τιμητική μνήμη.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο,
1: μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Και σε όλο το συγκρότημα και στην Πινελόπη. Μπράβο. Και αυτή είναι ανάρτηση.
1: Και αυτή είναι ανάρτηση, ακριβώς. Honorable mention, κάτω-κάτω. Μετάλλικα.
0: Και ναι, μπράβο, μπράβο. Και λέει για το στούντιο το οποίο έχουν κάνει. Μπράβο, εξαιρετική. Η Πινελόπη να σας πούλει και όλοι οι υπόλοιποι ομπάντα. Μπράβο.
1: Πάμε στην λοιπόν, πάμε στην κυρία Παπαρίζου και θα σας δείξω ένα πάρα πολύ ωραίο στιγμιότυπο. Mm-hmm. Όπου είναι σε συναυλία η Έλληνα Παπαρίζου και κάτω ακριβώς είναι ένα κοριτσάκι, η Δήμητρα, όπου κρατάει μια ανθοδέσμη. Την αναγνωρίζει η Έλληνα Παπαρίζου, γιατί το κοριτσάκι αυτό έδωσε μεγάλο. Έδωσε μάχη. Γιατί έκανε πολλαπλά χειρουργία για ένα, μεγάλο, για ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας που είχε και από την καρεκλίτσα, όπως είπε η Έλληνα Παπαρίζου, καταφέρει να σταθεί όρθια. Θέλετε να ακούσουμε.
0: Μπράβο, ναι, ναι, πάμε.
2: Γιατί η μικρή μου η Δημητρούλα έχει δώσει πάρα πολύ αγώνα και πολλά χειρουργία για να ανέβει από την καρέκλα. Πώς η κορίτσι μου. Έλα μου. Μπράβο, Δημητρά μου. Χαρά στο κουράγιο σου. Είσαι μεγάλη, μεγάλη νικητρία, εσύ το ξέρεις αυτό, ε. Και είναι πολύ ζωή μπροστά σου με αυτό. Αγαπώ πολύ.
3: Και εγώ.
2: Ναι, αγάπη μου. Περνάς ωραία. Θα πάρω και αυτό μαζί μου. Εννοείται. Πώς θα ασχοληθείς να πιάσεις το μπαλόν. Λοιπόν, μισό, κρατήστε λίγο τα λουλούδια. Να πω κι άλλο στην γράφη, μισό. Έλα, μάνα, κρατά λίγο. Έλενα μου, είσαι το φως που ενώνει τις ψυχές μας. Ευχαριστώ πολύ, Δημητρά μου. Και εγώ δεν ευχαριστώ. Πάρα πολύ, κορίτσια. Είπες. Είμαι εγώ. Εσείς
1: εσύ είσαι η δικιά μου δύναμη. Ακριβώς, ακριβώς.
0: Πάρα πολύ. Μπράβο, μπράβο και στην Έλενα που κατέβηκε και είδε το κορίτσι αυτό.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Αξίζει τον κόπο πραγματικά.
1: Εννοείται. Λοιπόν, πάμε στην ταινία Michael Jackson.
0: Ναι.
1: Πόσα έκανε, πόσα λεφτά, πόσα εκατομμύρια.
0: Πόσα. Όχι
1: βασικά. Ένα δις, έσπασε όλα τα ρεκόρ.
4: Ναι.
1: Γεια σας, τα φυλάκια μου, σε όλο τον κόσμο.
0: Δηλαδή πήγανε και είδανε πολίτες και έχουν καταφέρει να βγάλουν τρεις φορές τα έξοδα της ταινίας.
1: Όχι, εννοείται και παραπάνω. Δεν νομίζω να. Πόσο να ήταν, όχι, όχι, παραπάνω. Πραγματικά σας μιλάω, τώρα μέσα σε πόσους μήνες ήταν τον. Μάιο, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, μέσα σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ένα δις, όπου έχει ξεπεράσει ακόμα και το. Ήταν τότε το 2013 το The Hunger Games με την Jennifer Lawrence, η οποία ταινία αυτή είχε γύρω στο 1 δισεκατομμύριο και κάτι. Θα το ξεπεράσει. Θα το ξεπεράσει. Και περιμένουμε και το sequel τώρα από τον Απρίλιο, 24 Απριλίου του 2027. Πάμε να το ξαναπεράσουμε. Λοιπόν, και τώρα το καλοκαιράκι.
0: Ναι.
1: Έρχονται εδώ πέρα πάρα πολλοί celebrities, όχι όμως celebrities από τη showbiz, αλλά από τον αθλητικό χώρο. Από την Σαμπαλέγκα, όπως σας είπα εγώ την προηγούμενη φορά,
4: βέβαια.
1: Αλλά και τον Magic Johnson, παρακαλώ. Θέλετε να δούμε το βίντεο?
0: Πάμε.
4: Εννοείται.
5: Η Ελλάδα παραμένει σταθερά ένας από τους αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς των αστέρων του παγκόσμιου αθλητισμού. Με τα ελληνικά νησιά να συγκεντρώνουν φέτος μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα. Η κορυφαία τενίστρια του κόσμου, Αρίνα Σαμπαλένκα, επέλεξε για ακόμη μία χρονιά τη Μύκονο, περνώντας στιγμές χαλάρωσης μαζί με τον Έλληνα σύντροφό της και επιχειρηματία Γιώργο Φραγκούλη. Το ζευγάρι απαθανατίστηκε σε γνωστό παραλιακό στέκι του νησιού, επιβεβαιώνοντας την ιδιαίτερη προτίμησή του στον ελληνικό καλοκαιρινό προορισμό. Στο νησί των Ανέμων βρέθηκαν και μεγάλα ονόματα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού άκτορ Κώστας Λούκας απόλαυσε τις διακοπές του μαζί με τους Γιάν Βέσελη και Μπράιαν Ντάνστον λίγο μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περίοδου, γεμίζοντας τις μπαταρίες τους εν ώψη της νέας σεζόν. Το ελληνικό καλοκαίρι επέλεξαν και πρόσωπα που βρέθηκαν πρόσφατα στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου με τον προπονητή της Σαουδικής Αραβίας Γιώργο Δόνη να κάνει τη δική του εμφάνιση στη Μύκονο με τα μέλη της οικογένειάς του, απολαμβάνοντας στιγμές ξερνιασιάς μετά τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Την ίδια ώρα, εικόνες από τους παξούς κάνουν το γύρο του διαδικτύου, καθώς ο θρύλος του NBA Magic Johnson συνεχίζει τις διακοπές του στο Ιόνιο. Ο Αμερικανός στάρ μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις εξορμήσεις του στα καταγάλανα νερά, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους αγαπημένους του καλοκαιρινούς προορισμούς. Από κορυφαίους αθλητές του τένις και του μπάσκετ μέχρι θρύλους του NBA και ανθρώπους του ποδοσφαίρου, τα ελληνικά νησιά συνεχίζουν να αποτελούν σημείο αναφοράς για τη διεθνή αθλητική ελίτ.
4: Και λογικό είναι.
1: Και ξέρετε ποιος λένε ότι θα έρθει.
4: Προορισμού.
1: Ποιος θα έρθει.
4: Ποιος.
1: Ότι έρχεται.
4: Τι έρχεται.
1: Ο LeBron James.
0: Τι
1: έρχεται
0: τώρα,
1: LeBron. Βεβαίως, έτσι λένε, έρχεται.
0: Να καλώς απολαύσουν την πατρίδα μας και το έτσι, καλοκαίρι ακριβώς. Το οποίο βιώνουμε εμείς. Ευχαριστούμε, Στέβη. Να σε καλά,
1: γεια σας. Πάμε να ανοίξουμε τώρα ένα θέμα που μας απασχολεί και θα συνεχίσει να μας απασχολεί πάρα πολύ. Δυστυχώς, όποιες και αν είναι οι πολιτικές που εφαρμόζονται, φαίνεται ότι δεν έχουν αποτελέσματα. Αναφερόμαστε στο δημογραφικό. Ένα θέμα το οποίο μας πονάει και τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν τα πάμε καλά. Έχει μειωθεί ο πληθυσμός μας, έχουν μειωθεί οι γεννήσεις κατά 44% μέσα σε 20 χρόνια στη χώρα μας.
0: Έχουμε περάσει το αρνητικό πρόσωπο. Να πούμε την καλημέρα μας στον κύριο Τζεφεράκο, διευθυντή εξωσωματικής γονιμοποίησης κλινικής του ΡΕΑ. Κύριε Τζεφεράκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, κύριε Τζεφεράκο.
0: Και ο καθηγητής, ο κύριος Βύρος Γκοτζαμάνης, διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να δείξουμε λίγο τα στοιχεία για να μπορέσει να είναι και αντικείμενο προβληματισμού. Όπως είπε η Αλεξάνδρα, 44% στα χαμηλότερα ποσοστά μας βρεθήκαμε το 2025. Στις γεννήσεις, νομίζω δεν έχει ξαναγραφεί στην Ελλάδα από τότε που μετράμε αυτό το ποσοστό.
1: Ακούστε τώρα να δείτε. Το 2005 οι γεννήσεις ήταν 107.500 και το 2025 οι γεννήσεις έπεσαν στις 65.594 λιγότερα παιδιά.
0: Σωστά. Κάθε γυναίκα το 2070 γεννούσε περίπου στατιστικά 2,4 παιδιά. Το 2024 έχουμε φτάσει στο 1,2 παιδιά. Το όριο ανανέωσης του πληθυσμού είναι στο 2,1. Καταλαβαίνετε ότι γερνάμε, πεθαίνουμε.
1: Η μοναδική περιφέρεια που έχει αντέξει φαίνεται πως είναι η Κρήτη. 12 από τις 13 περιφέρειες είχαν μείωση των γεννήσεων το 2025 και μόνο η Κρήτη είχε αύξηση των γεννήσεων 129% επάνω. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Κουτζαμάνη καταρχάς, πριν έρθουμε σε εσάς κύριε Τζεφεράκο. Κύριε Κουτζαμάνη, ένα θέμα το οποίο μαζί το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Έχουμε αργήσει πάρα πολύ. Τι κάνουμε?
3: Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε αργήσει πάρα πολύ να καταλάβουμε τι γίνεται. Οι γεννήσεις δεν μειώνονται τώρα. Μειώνονται το 1980. Επομένως, όταν αρχίζουν να μειώνουν το 1920
4: χρόνια, έχετε όλο και λιγότερα ζευγάρια σε ηλικία να κάνουν παιδιά. Λογικό δεν είναι. Δηλαδή, αν είχαμε γεννήσει το 1980 145.000 γεννήσεις, ωραία, και το 2000 είχαμε, τα 90 είχαμε 100.000. Σημαίνει μετά από 25 χρόνια έχουν τώρα και λιγότερα άτομα σε ηλικία να κάνουν παιδιά. Και αυτό δεν αναστρέφεται προς το παρόν. Επομένως, έχουμε δύο φαινόμενα. Πρώτον, έχουμε όλο και λιγότερα άτομα σε ηλικία να κάνουν παιδιά. Και αυτοί που έχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά κάνουν όλο και λίγο λιγότερες γεννήσεις κατά μέσο όρο από τους γονείς τους. Επομένως, λογικό είναι να έχουμε μια συρρήκνωση, μια κατάρρευση των γεννήσεων τα τελευταία 20 χρόνια. Αυτό που λέτε κατά 44-45%. Και αυτό αν δεν κάνουμε. Αν δεν υπάρχει κάποια αναστροφή κάποιων τάσεων, θα συνεχιστεί σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. Δηλαδή, δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο χαμηλότερο επίπεδο των γεννήσεων. Μπορεί να φτάσουμε και στις 60.000.
1: Α, μάλιστα. Κύριε Τζεφεράκο, σε εσάς ερχόμαστε. Σε εσάς απευθυνόμαστε. Στο γιατρό μας λέμε τους προβληματισμούς μας για το πότε θα πάμε και πότε θα προχωρήσουμε στο πρώτο, για να κάνουμε το πρώτο μας παιδί. Αν θα κάνουμε δεύτερο παιδί. Ποια είναι τα προβλήματα που απασχολούν τα ζευγάρια? Είναι το οικονομικό, είναι το γεγονός ότι οι γυναίκες έχουν βγει πολύ πιο έντονα πλέον στην αγορά εργασίας τα τελευταία χρόνια και αφήνουν πιο πίσω την οικογένεια για να κάνουν καριέρα?
6: Κοιτάξτε, είναι ένα ιστορικό γεγονός που συμβαίνει σε όλες τις κοινωνίες και είναι το παράδοξο της ευμάρειας. Mm. Δηλαδή, για να φανταστείτε, ο Αύγουστος το 18 π.Χ. έβγαλε νόμο και τιμωρούσε αυτούς που δεν κάνανε παιδιά, στους οποίους έβαζε ειδικούς φόρους. Παρά τα αυτά και η Ρώμη είχε ολιγανθρωπία. Η αρχαία Ελλάδα, όπως λέει και ο Πολύβιος, το ίδιο αντιμετώπισε 250 χρόνια π.Χ. Σήμερα αυτό γίνεται. Γιατί οι άνθρωποι έχουμε αυτή την τάση. Να αφήσουμε την επόμενη γενιά πιο πλούσια, πιο ικανή να ζήσει καλύτερα, χωρίς να αφιερώσει κόπο για την αναπαραγωγή. Ας σκεφτείτε ότι ακόμα και το 1 στα 6 ζευγάρια που σήμερα έχει πρόβλημα γονιμότητος, η πατρίδα μας δεν το στηρίζει. Ναι. Γυναίκες οι οποίες έχουν προσδόκιμο για να κάνουν μηνόπαυση πολύ νωρίτερα, πάλι δεν το στηρίζει με φύλαξη οαρίων, ας πούμε, και διαφύλαξη γονιμότητας. Έχουμε πολλά λάθη που γίνονται αλλεπάλληλα. Το χειρότερο απ' όλα όμως είναι ότι οι θάνατοι σε παράλληλη βάση έχουμε 125.000 θανάτους, ενώ έχουμε 55.000 περίπου γεννήσεις. Ναι. Άρα τι μας λείπει κάθε χρόνο? Μας λείπει μια ολόκληρη πόλη περίπου 60-70.000. Δηλαδή αυτό δεν ανατρέπεται. Ακόμα και αν βρούμε λύση, γιατί είμαστε και η χώρα με τις περισσότερες εκτρώσεις, οι οποίες είναι αποτέλεσμα κακής διαχείρισης των αντισυλληπτικών, τα οποία τα έχουμε θέσει στο πύρτο εξώτερων, να, κακής ενημέρωσης των παιδιών μας, αλλά και ανεπιθύμητων γεννήσεων. Να. Εκείνο όμως που δεν σκεφτόμαστε είναι οι επιθυμητές γεννήσεις, οι οποίες διακόπτονται γιατί το ζευγάρι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Γιατί η γυναίκα δεν μπορεί να πάρει πάνω, ναι, της μια
1: αν είναι
6: διαδικασία
1: δυνατόν
6: να κάνει ένα παιδί.
1: Ναι. Τι εννοείται, αυτό δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα οικονομικά ή η γυναίκα, ακριβώς, για παράδειγμα, μπορεί να φοβάται?
6: Όχι, δεν μιλάω για το φόβο. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ μικρό ποσοστό και μπορούμε να το διαχειριστούμε.
1: Ναι.
6: Μιλάω για τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται κλαίγοντας και λέει: δεν μπορώ να κρατήσω δεύτερο παιδί.
0: Μάστε.
6: Γιατί δεν τα βγάζω πέρα, ρε φίλε.
1: Τι
6: δηλαδή
1: λέτε τώρα?
6: Είναι η
0: κύριε Κοντζαμάνε,
6: καθημερινότητα.
0: Ακούτε τον κύριο Τζεφεράκο.
6: Είμαστε πρωταθλητές σε αυτό, να ξέρετε. 15 εκτρώσεις ανά 1.000 γυναίκες το χρόνο. Κύριε, είναι πρωτάθλημα παγκόσμιο.
0: Πόσες?
6: 15, δηλαδή περίπου 35-40.000, λέμε με τα μαθηματικά της ηρεμίας, γιατί μερικοί λένε και για 100.000 εκτρώσεις, γιατί οι εκτρώσεις δεν καταγράφονται σωστά στα στατιστικά. Αλλά 35.000 είναι σίγουρο ότι γίνονται στην Ελλάδα.
1: Σοκαριστικό.
6: Και δεν λέω να καταργήσουμε τη διακοπική ίσως προς Θεού, αλλά υπάρχουν κοπέλες εκεί που θέλουν να αποκτήσουν δεύτερο ή τρίτο παιδί και δεν μπορούν, γιατί δεν μπορούν να στηριχτούν. Να τα σκεφτούν αυτοί, δηλαδή να καθίσουν αυτοί που μας κυβερνάνε, τα κόμματα, να καθίσουν να βρουν λύσεις, να ενισχύσουν τα ζευγάρια, να κρατήσουν τα παιδιά, να κάνουν παιδιά, να κάνουν βρεφονηπιακούς σταθμούς. Γιατί σε λίγο καιρό, αυτή τη στιγμή το ποσοστό ατόμων πάνω από 65 χρονών είναι 25%.
0: Μάλιστα.
6: Σε περίπου 15 χρόνια θα είναι 50%. Ούτε συντάξεις δεν θα πάρουνε.
0: Κύριε Κοντζαμάνη, ακούτε τη λεγατρός.
6: Να φτιάξουμε γυροκομεία.
4: Ακούω, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά τέλος πάντων, δεν θα σχολιάσω περισσότερο.
0: Για πείτε,
4: Είναι σημαντικό, είναι το εξής, ότι αυτό που λέει ο γιατρός είναι σημαντικό, ότι στη χώρα μας δεν έχουμε άρνηση τεκνό να κάνουμε παιδιά. Υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα σε σχέση με άλλες χώρες του Βορρά ανάμεσα στον αριθμό των παιδιών που επιθυμούμε και στον αριθμό των παιδιών που κάνουμε. Το χάσμα αυτό πέρασε σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Δεν θέλουμε να κάνουμε 3 και 4 παιδιά, θέλουμε να κάνουμε λίγο περισσότερο από 2. Σε μια σειρά χώρες τα ζευγάρια ακόμα που γεννήθηκαν στις αρχές του 80 κάνουν γύρω στα 2, δεν κάνουν 2, κάνουν 1,8, κάνουν 1,9. Εμείς κάνουμε 1,4. Επομένως υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα στον αριθμό των παιδιών που επιθυμούμε και στον αριθμό των παιδιών που κάνουμε στη χώρα μας και σε μια σειρά άλλες χώρες, σε αντίθεση με μια σειρά άλλες χώρες της Ευρώπης. Αυτό το χάσμα είναι πάρα πολύ μικρό. Και επομένως προφανές είναι αυτό το χάσμα υπάρχει, γιατί στη χώρα μας δεν υπάρχει και δεν υπήρχε και δεν υπάρχει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί. Τώρα, ταυτόχρονα όμως, επειδή ο αριθμός των ατόμων που έχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά όλο και μειώνεται, που είναι αποτέλεσμα της μείωσης των γεννήσεων από το 80, για να αναστραφεί αυτή η τάση χρειάζονται δύο πράγματα. Πρώτον, δύο παρεμβάσεις. Πρώτον, να περιοριστεί, να θέλετε, να επιβραδυθεί η μείωση των ανθρώπων που έχουν σε ηλικία να κάνουν παιδιά. Και τα νέα ζευγάρια να κάνουν λίγο κάθε χρονιά, λίγο κάθε νέο ζευγάρι, κάθε γενιά δηλαδή, να κάνουν λίγο περισσότερα παιδιά από τους γονείς της. Αυτά τα δύο πράγματα είναι. Το πρώτο, η μείωση του αριθμού των ανθρώπων που έχουν σε ηλικία να κάνουν παιδιά, δεν λύνεται αν δεν υπάρχει ένα θετικό μεταναστευτικό σωζύγιο. Δηλαδή, αν οι είσοδοι στη χώρα μας σε αυτές τις ηλικίες είναι περισσότερες από τις εξόδους. Ξέρετε πολύ καλά, τα τελευταία 15 χρόνια οι είσοδοι είναι πολύ λιγότερα τις εξόδους. Δηλαδή έχουμε ένα αρνητικό μεταναστευτικό σωζύγιο, το οποίο πρέπει να κάποια στιγμή να το σκεφτούμε και να το ανατρέψουμε. Και από την άλλη μεριά πρέπει να πάρουμε τα μέτρα τα οποία τα προσήκοντα μέτρα, γιατί μέτρα παίρνονται. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν παίρνουν μέτρα τα τελευταία 6 χρόνια. Πρέπει να πάρουμε τα προσήκοντα μέτρα ώστε να δημιουργήσουμε αυτό το ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί που θα επιτρέψει τα νέα ζευγάρια για να κάνουν αριθμό των παιδιών που επιθυμούν, τίποτα άλλο.
1: Μία τελευταία ερώτηση θέλω να κάνω εγώ στον κύριο Τζεφεράκο. Πόσα νέα κλάματα ακούγονται καθημερινά, κύριε Τζεφεράκο, στην κλινική, στο μευτήριο?
6: Εντάξει, εμείς εδώ είμαστε τα μεγάλα μευτήρια, έχουμε πάρα πολλή δουλειά. Αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτό αφορά τα 4 με 5 εκατομμύρια το μισό πληθυσμό της Ελλάδας που ζει στην Αττική, έτσι. Ναι. Δηλαδή η υπόλοιπη Ελλάδα πρέπει να στηριχτεί, πρέπει να αισθανθεί ότι η απόκτηση παιδιού είναι ασφαλές, να υπάρχουν υποδομές, να μην ακούμε τα περιστατικά που συμβαίνουν γιατί δεν υπάρχει η δυνατότητα σωστής περίθαλψης ή να μην ακούμε συνέχεια προβλήματα. Εάν αυτά μαζευτούν, τότε θα και κυρίως από εκεί περιμένουμε, έτσι, γιατί είπατε πριν για την Κρήτη,
1: ναι.
6: Η Φιλή, η Θύρα, η Κάλυμνος, η Αντίπαρος, κάποιον αδικό, η Μεγίστη,
1: ναι.
6: Η Σίκινος, η Φολέγανδρος και η Λειψή είναι στις 12 περιοχές που έχουν αυξήσει το ποσοστό γονιμότητος. Και αυτό είναι
1: αυτό.
6: Πάρα πολύ ευχάριστο.
0: Κύριε Τζεφεράκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Στο διπλανό γραφείο δώσετε χαιρετισμούς στον κύριο Γράψα, κύριε καθηγητά.
6: Να είστε κύριε καλά.
1: Και στον κύριο Οικονομίδη.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Έλεγε
0: κύριε Τζεφεράκο. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σύντομο διαφημιστικό. Επιστρέφουμε. Θα δείτε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα που ενδιαφέρει τα τετράποδα και όχι μόνο, έτσι. Θα τα δείτε σε λίγο.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
0: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
3: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
4: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
5: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Η πιο εξελιγμένη τεχνολογία καυσίμων της BP. Όλη μας η τεχνογνωσία έτοιμη να προσφέρει αυτό που έχει αξία. Στην πίστα ή στο δρόμο με την ίδια τεχνολογία προσθέτου. BP Ultimate. Γεννήθηκε για το δρόμο, εμπνέει την πίστα. Διεκδίκησε μία από τις τέσσερις Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Κατέβασε το BP Me App και μάθε περισσότερα.
1: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
2: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
1: νομική,
2: διοίκηση και οικονομία,
1: πληροφορική,
2: ψυχολογία,
1: αγγλική φιλολογία,
2: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
1: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
3: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
4: I got just the spot for you two.
5: Freeze! Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
6: Police, freeze!
7: That's Karras, cut him off.
0: The Rookies.
8: That's got to be very interesting work.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
9: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
10: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
11: Θάλασσες θα φτιάξω.
9: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.
12: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
13: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
14: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
15: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
16: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
17: Το ΣΥΡΙΖΑ.
18: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
19: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: γίνεται με αυτό τώρα στα νησιά, Νίκο μου, που κάποιοι πηγαίνουν για ύπνο την ώρα που εσύ ξυπνάς, βασικά την ώρα που ξεκινάει η εκπομπή.
1: Μάλλον δεν πηγαίνουν και... για ύπνο την ώρα που ξεκινάει η εκπομπή, πάνε πιο αργά.
0: Πιο
1: την
0: αργά.
1: Ώρα που τελειώνει ενδεχομένως η εκπομπή πάνε για ύπνο. Έτσι.
0: Εντάξει, τώρα που τελειώνει.
1: Μόλις μου στείλανε φωτογραφία από την Μύκονο, μια πολύ καλή μου φίλη, και μου δείχνει ότι είναι για ύπνο στο... στο καφέ, εκεί πίνουν.
0: Στην ξαπλώση.
1: Όχι, ακόμα δεν έχουν πάει. Είναι εκεί στο λιμανάκι. Φοβερή ιστορία. Έτσι, φοβερές εικόνες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την καλή μέρα μας στην Μύκονο.
0: Λοιπόν, όμως όσοι πάτε διακοπές και έχετε κατοικίδιο και δεν έχετε κάποιον να το αφήσετε, κάποιον δικό σας άνθρωπο που μπορεί να το φιλοξενήσει, αναγκαστικά θα πρέπει να το πάτε σε ένα ξενοδοχείο ζώων.
1: Πού να πάμε?
0: Σε ένα ξενοδοχείο για σκυλάκια. Για τους τετράποδους φίλους. Δεν το έχεις αφήσει ποτέ το σκυλάκι σου.
1: Για συνέχισε, δεν το έχω αφήσει. Για συνέχισε.
0: Δεν θα συνεχίσω εγώ, θα συνεχίσει η Αλεξάνδρα Μερακλήδη, ναι, που βρίσκεται σε ένα ξενοδοχείο ζώων, εκεί όπου τα σκυλάκια αυτά περνάνε πάρα πολύ ωραία, γιατί θέλουν να κάνουν και εκείνα τις διακοπές, όσο και εμείς κάνουμε τις δικές μας διακοπές και περνάμε
1: καλά. Είναι πεντάστερο είναι το ξενοδοχείο.
2: Καλή σας μέρα. Είμαστε πεντά στο ξενοδοχείο σκύλων, εδώ στο Βαρυπόμπι, που έχουν όλα τα κομφόρ. Πισίνες που κάνουν το μπάνιο τους, υδρομασάζ. Βλέπετε πόσο ωραία περνάνε. Έχουν μπει με τα παιχνίδια μέσα στην πισίνα, προκειμένου να διασκεδάσουν και να δροσιστούν. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Κωστή Κωνσταντάρακη. Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα.
4: Νίκο και Αλεξάνδρα, καλημέρα από το Love Dog στη Βαρυπόμπη. Τι κάνετε?
1: Τι ωραία. Είμαστε καλά. Περνάνε καλά αυτά, περνάνε αυτό τη μασίνα, περνάνε καλά τα κελούδια αυτά.
4: Εδώ έχουμε full resort, δεν είναι αστεία.
1: Κοιτάξτε τα εδώ.
0: Κύριε Κωνσταντάρακη.
4: Δεν χρειώνουμε και ξαπλώστρες.
0: Καλό και αυτό. Ξέρετε τι σκέφτονται πάρα πολύ οι οποίοι επιθυμούν να αφήσουν το κατοικίδιό τους σε ένα ξενοδοχείο για σκυλάκια? Ότι θα ταλαιπωρηθεί το σκυλάκι μου στο ξενοδοχείο ζώων. Ότι μπορεί να είναι μέσα σε ένα κλουβί κλεισμένο. Ότι πώς θα κάνει τις βόλτες του. Πώς δεν θα βγει από το πρόγραμμά του. Ισχύουν όλα αυτά?
4: Κοιτάξτε, δυστυχώς αυτό ήθιστε. Και ένας από τους λόγους που έκανα αυτή τη δουλειά, ότι είχα και εγώ 7-8 σκυλιά δικά μου, δεν μπορούσα να φύγω οι διακοπές. Έμενα που έμεινα στο κτήμα μου. Οπότε τελικά αποφάσισα να κάνω και ένα ξενοδοχείο σκύλων για να περνάνε τα σκυλιά όπως πραγματικά εγώ θέλω, όπως πρέπει. Και όχι
0: δηλαδή,
4: όπως ήθιστε, δυστυχώς.
0: Πώς περνάνε εκεί τα σκυλάκια?
4: Ωραία, ποιο θα είναι το πρόγραμμά σας σε ένα πραγματικά ακριβό resort? Ξυπνάνε, σερβίρονται το πρωινό τους. Εν συνεχεία βγαίνουν, όπως βλέπετε εδώ πέρα, στα playground που κουράζονται πολύ και είναι χαρούμενα και παίζουν και εκτονώνονται. Το μεσημέρι πάνε πάλι στους χώρους τους, αλλά οι χώροι τους είναι πολύ μεγάλοι και τα σπίτια που μένουν είναι σπίτια ανθρώπινα, με air condition, με θέρμανση, με κρεβάτια, με μέσα. Και μετά το απόγευμα ξαναβγαίνουν πάλι βόλτα. Όταν δούμε ότι οι σκυλιά τα πάνε πολύ καλά μαζί, γιατί ξέρουμε πια τα σκυλιά μας καλά, φροντίζουμε στους μεγάλους χώρους που είναι για να ζουν το βράδυ, να βάζουμε 2 σκυλιά μαζί, τα οποία είναι παρέα, οπότε να μην μένουν ποτέ τα σκυλιά μόνα τους. Γιατί τα σκυλιά, όπως και τα παιδιά, πάνω απ' όλα θέλουν παιχνίδι και παρέα.
1: Ναι.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
4: Άρα περνάνε όλη τη μέρα μαγευτικά.
1: Να ρωτήσω κάτι. Πόσο πηγαίνει η διανυκτέρευση, για να ξέρουν λιγάκι σε θέματα τιμών αυτοί που θέλουν να σας βρουν, πόσο κοστίζει?
4: Η διανυκτέρευση είναι 20 με 30 ευρώ τη μέρα.
1: Ναι.
0: Μόνο.
4: Και συμπεριλαμβάνει το φαγητό τους. Ναι, μόνο. Και
0: καλά είναι, γιατί εγώ είχα ακούσει κάτι 100 ευρώ τη μέρα.
4: Όχι. Και σας λέω ότι παρόλο που έχουμε ψηφιστεί ένα από τα 5 καλύτερα ξενοδοχεία στον κόσμο, η τιμή μας είναι αυτή. Τα 100 τη μέρα συνήθως στην Αμερική, στην Ελβετία, σε κάτι τέτοια μέρη.
1: Να ρωτήσω κάτι. Ευτυχισμένα τα βλέπω. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να ασχολούνται με τα σκυλιά. Από ό,τι είδα, 3-4 εκπαιδευτές.

0: να σας ρωτήσουμε είναι κάτι. Και αν κάποιο σκυλάκι έτσι δεν μπορεί να εγκλιματιστεί πολύ καλά, αν είναι πιο νευρικό, αν γίνει πιο επιθετικό, τι κάνετε?
1: Ωραία, σωστό και αυτό. Σωστή ερώτηση. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο κατηγορίες που είναι πιο δύσκολες. Είναι τα ανθρωπόσκυλα, τα οποία έχουν ζήσει μια ζωή με τους ιδιοκτήτες τους και θέλουν πολύ κοινωνικοποίηση. Και είναι και τα σκυλιά, τα οποία είναι λίγο πιο άγρια. Και στα ανθρωπόσκυλα και στα άγρια, στα ημιάγρια, προσπαθούμε για να περάσουν καλά να τα κοινωνικοποιήσουμε. Αν δεν μπορούμε να τα κοινωνικοποιήσουμε, που πολύ σπάνια συμβαίνει αυτό, τότε μένουν ξεχωριστά στους χώρους τους, οι οποίοι οι χώροι τους είναι μεγάλοι, είναι 70-80 τετραγωνικά, έχουν την ανθρώπινη προσοχή, αλλά βεβαίως προφυλάσσουμε τα υπόλοιπα σκυλιά από σκυλιά τα οποία είναι ημιάγρια. Άγρια σκυλιά πάντως δεν δέχουμε.
0: Ωραία. Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε, γιατί πολλοί μπορεί να το σκέφτονται και να λένε: εγώ έχω ένα μικρό σκυλάκι, ένα μικρό σωμοσκυλάκι. Και αν το πάω εκεί και είναι κάποιο μεγάλο σωμοσκυλάκι που είναι και άγριο, τι θα κάνει?
1: Το μέγεθος δεν έχει σχέση με την αγριάδα. Μπορεί να έχει ένα μικρό κανισάκι και να ξεκινάει καυγάδες.
0: Ναι. Συνήθως αυτά ξεκινάνε τους καυγάδες.
1: Και να είναι πολύ σωστά.
0: Ναι.
1: Εμείς απλώς, αν δούμε ένα σκυλί το οποίο δεν κοινωνικοποιείται, μένει μόνο του.
2: Λοιπόν.
1: Μένει μόνο του σε ένα πολύ μεγάλο χώρο, σε μια μονοκατοικία στην ουσία, με τη δικιά του πισίνα, την προσωπική, με το δικό του σπίτι.
2: Τα έχει δικά του. Κοίταξε να δεις.
0: Λοιπόν, την πισινούλα του και όλα.
2: Για να επαναλάβουμε λοιπόν, το κόστος, γιατί ρωτάνε, είναι 20 με 30 ευρώ η διανυκτέρευση. Λογικά, αν κάποιος θέλει να το αφήσει παραπάνω, μπορεί να γίνει και καλύτερη τιμή. Πιστεύω, κύριε Κωνσταντάρακη, έτσι, αναλόγως στη συνεννόηση.
1: Όχι, οι καλύτερες τιμές είναι πάνω από μήνα.
2: Πάνω από μήνα.
1: Και όχι τον Αύγουστο.
2: Α, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση, λογικά. Ωραία, και πείτε μας πού σας βρίσκουμε. Σημαντικό είναι αυτό για να ξέρουν, γιατί δεν ξέρω αν έχουμε άλλο πεντάστερο ξενοδοχείο για
3: σκύλους. Μπορούν να καλέσουν και στο τηλέφωνο.
1: Μπορούν να καλέσουν και στο τηλέφωνο.
2: Πείτε μας πού.
1: Είμαστε στα site. Είναι 210,
2: ναι.
1: 24-33-33-4,
0: ωραία.
1: Όπου υπάρχει τηλεφωνική γραμμή. Και αν μπουν σε οποιοδήποτε site σαν I Love Dogs ή ξενοδοχείο σκύλων, θα μας βρουν συνήθως πρώτοι-πρώτοι.
0: I Love Dogs, λοιπόν, και εσείς τα αγαπάτε πολύ τα σκυλάκια εκεί από ό,τι βλέπουμε και στα πλάνα μας, αλλά και στη ζωντανή εικόνα.
2: Κάνουμε, βέβαια.
0: Είναι εξετρελαμένα όλα. Εγώ δεν βλέπω ένα σκυλάκι που να μην περνάει
2: εμείς,
0: καλά αυτή τη στιγμή.
2: Εμείς μπορούμε να κλείσουμε θέση. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που βλέπουμε.
1: Ναι. Βεβαίως, μπορείτε κι εσείς. Για να καταλάβετε, έχουμε μέχρι και τσοκούζι για τα σκυλιά.
0: Και τσακούζι για τα σκυλιά. Θα κάνει τσακούζι κρέμα και δεν θα κάνουμε εμείς. Σας ευχαριστούμε
2: κρέμα
0: πάρα πολύ.
2: Σκυλάκι.
0: Η κρέμα είναι το γουέστι μου.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, Αλεξάνδρα.
1: Α, ναι, αγουέστι.
0: Ναι, καταλαβαίνετε.
1: Εγώ έχω ένα αγουέστι, τη μήλη.
0: Καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνομαστε.
1: Είμαι ο αρχηγός της παρέας εδώ.
0: Έτσι. Και μέρα του σπιτιού.
2: Τόσο είναι.
0: Και μέρα του σπιτιού.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εξαιρετικά. Ευχαριστούμε και την Αλεξάνδρα Μερακλείδη. Ευχαριστούμε λοιπόν. Πού πάμε?
0: Πάμε τώρα ένα θερινό σινεμά.
2: Πού θα με πας,
0: έλα. Κίμολο θα πάμε.
2: Κίμολο θα με πας.
0: Κίμολο, σε ένα υπέροχο, υπαίθριο, θερινό σινεμά. Στο καλύτερο υπαίθριο σινεμά στην Κίμολο. Θα συναντήσουμε τον κύριο Φώτη Μαρινάκη, που είναι μέλος εθελοντικής ομάδας Κιμόλου. Καλό πρωινό,
2: καλώς
0: καλημέρα.
2: Καλώς ήρθατε, κύριε Μαρινάκη. Καλώς ήρθατε.
4: Καλημέρα σας. Καλημέρα από την Κίμολο, εδώ από το Αμόνι που είμαστε. Εδώ με φόντο τα Πολώνια της Μήλου. Ένα από τα σημεία που κάνουμε προβολές. Μία από τις 30 αίθουσες που έχουμε. Στην Κίμολο και στην Πολύεγο.
0: Εκεί πάνω στο κύμα!
2: Τι εννοείται αίθουσα?
4: Ναι, εδώ στο κύμα. Να δείτε, ο κόσμος κάθεται πίσω και περικλείεται αριστερά και δεξιά. Να δείξει η κάμερα.
2: Ναι.
4: Με λαδιά μιλάμε τώρα, με άριστες συνθήκες. Τώρα δεν έχει τόσο καλό καιρό.
2: Ναι.
4: Αλλά οι μέρες που κάνουμε προβολή είναι μέχρι 3 από 4. Αυτή έχει την ιδιαιτερότητα του σινεμά μας.
2: Το πανί, πού το στείνετε το πανί?
4: Το πανί είναι περίπου εδώ που είμαι εγώ, λίγα μέτρα λίγο πιο μπροστά.
2: Ναι.
4: Δηλαδή άκρη-άκρη εκεί που σκάει το κύμα. Και αριστερά και δεξιά έχει αυτή τη μύτη, την αμμουδιά, κάθεσαι και έχεις περικλείες από θάλασσα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν έχει όχληση, δεν έχει αυτοκίνητα, είναι μακριά το πάρκινγκ που θα κατεβαίνει ο κόσμος και υπάρχει ολόκληρος διάδρομος με φαναράκια στολισμένο, 500 φαναράκια και δάδες, μέχρι να έρθει εδώ στην αίθουσα που λέμε το Αμόνι.
2: Μισό λεπτό, κύριε Μαρινάκη, είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα αυτή, αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Πρέπει να στήσετε το πανί, πρέπει να στηθεί η μηχανή, πρέπει να στηθούν τα ηχεία για να το απολαύσουν όλο αυτό, έτσι?
4: Αυτό είναι το μόνο εύκολο, τα ηχεία, δηλαδή φτιάχνουν το απόγευμα. Το δύσκολο είναι να

0: καλυφθούν όλες αυτές οι βάβες και τα φαναράκια που αιωρούνται. Και για να κρεμούνται τα φαναράκια, κάνουμε διάφορους στήλους, κάνουμε διάφορες πατέντες, ας το πω έτσι, για να υπάρχει ύψος για, για να κρέμονται τα φαναράκια. Αυτή είναι. Και θέλει από προηγούμενη μέρα. Ερχόμαστε από την ίδια μέρα, 6.30 ώρα το πρωί, να γίνει, να τελειώσει 11.30 ώρα περίπου η ταινία που τελειώνει, για να ξεστήνουμε. Θέλει περίπου 20 ώρες, μπορώ να σας πω, και από προηγούμενη μέρα το στήσιμο. Δεν είναι δηλαδή τα ηχεία και 100 καρέκλες, να πω, που δεν είναι 100, είναι 500 τώρα. Έχει μεγάλη προσέλευση τα τελευταία, ειδικά χρόνια, πέρσι και φέτος. Η προσέλευση είναι πάρα πολύ τεράστια και έρχονται πολλοί επί τούτου και από άλλες χώρες, όχι μόνο από την Ελλάδα, για συνεφίλ για το σινεμά.
1: Τι λέτε τώρα, και να σας ρωτήσουμε κάτι, αν εκεί στο Αμόνι έχει μποφοράκι, αφού μέχρι 3 μποφόρ μας λέτε ότι γίνονται οι προβολές, πηγαίνουμε σε άλλη, σε εισαγωγικά αίθουσα.
0: Όχι, όταν έχουμε καταρχήν πολλούς καλεσμένους.
1: Ναι.
0: Φέτος, ας πούμε, έχουμε το μεγάλο γνωστό σκηνοθέτη Παύλ Παυλικόφσκι, τον Πολωνό σκηνοθέτη, να παίξουμε το Cold War, τον ψυχρό πόλεμο. Τους φιλοξενούμε όλους τους καλεσμένους στις 4 μέρες και πάντα στις 4 μέρες θα σου κάνει μια μπονάτσα μέχρι 3. Δηλαδή η προβολή γίνεται μέχρι 3 μποφόρ. Εάν, ας πούμε, που αυτό πολύ σπάνιο, να μην κάνει καμία μέρα καλό καιρό, υπάρχει μια αίθουσα στο χωριό που είναι προφυλαγμένο σε τοίχο εκκλησίας. Αυτό είναι μια εξαιρετική σπάνια περίπτωση. Το πλείστον όλοι οι καλεσμένοι, όπως λέμε, έρχονται 4 μέρες, ευελπιστώντας, και πάντα το πετυχαίνουμε σε 90% να έχουμε μέχρι 3 μποφόρ.
2: Κύριε Μαρινάκη.
0: Να αυτή η μαγεία, να μην κουνάνε τα φαναράκια. Κάθεσαι και δεν αγριεύεσαι επειδή κοχλάζει το κύμα, γιατί
2: πολύ
0: είναι
2: ωραία.
0: Μέχρι 2-3.
2: Να ρωτήσω κάτι.
0: Φέτος, δηλαδή το έχουμε πετύχει διάνα τον
2: κύριο. Πότε είναι η επόμενη προβολή και πώς ερχόμαστε στην Κύμολο, πείτε μας.
0: Αν δεν αλλάξει κάτι, γι' αυτό είναι, πάμε στη Τήλο. Αύριο φεύγουμε από Κύμολο και μεταφερόμαστε στο νησί της Τήλου για πρώτη φορά. Γιατί ο Καλής Περίτης, εκτός από την Κύμολο και την Πολύεγο που κάνει προβολές, κάνουμε και σε πολύ μικρά νησιά όπως τα Ψαρά, στη Σίκινο.
1: Τι όμορφα.
0: Φέτος πάμε Τήλο.
1: Τι όμορφα και τι ρομαντικά, θα πω εγώ. Γιατί και οι εικόνες που βλέπουμε.
0: Και φιλοξενούμενους, έτσι μεγάλα ονόματα, τους δημιουργούς των ταινιών, καταλαβατε. Και...
1: πολύ ωραία.
2: Τι θα δούμε στην Τήλο?
0: Την Τήλο τώρα με το που κλείσουμε, μιλάμε με το Δήμο Τήλου και οριστικοποιούμε τις ταινίες. Δεν έχει οριστικοποιηθεί. Παίζουμε καταρχήν 2 αίθουσες.
1: Ναι.
0: Μία για παιδιά, γιατί πάμε για μία μέρα. Το Σαββατοκύριακο θα είναι η προβολή. Μία την ίδια ώρα, στην ίδια παραλία, απόσταση μία με την άλλη για να μην ακούγεται το ήχος. Μία παιδική ταινία και μία για ανήλικες.
1: Καλά, έτσι, φανταστικό!
0: Είναι
1: το
0: πολύ ωραίο, γιατί
1: τέλεια.
0: Μπορεί ο γονιός να αφήσει το παιδί του, να βλέπει την παιδική και να πάει στην διπλανή αίθουσα που δεν είναι πολλά μέτρα, αλλά και είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Μπράβο,
0: και
1: μπράβο.
0: Και οι δύο...
1: ένα ειδηλιακό τοπίο. Ιδυλιακό βλέπουμε εμείς και τα πλάνα που μας έχετε στείλει.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο, πραγματικά. Και όσοι έχουν έρθει, μας λένε ότι ακόμα όταν το ζήσει είναι πιο ωραίο. Δεν μπορώ να αποτυπώσει είτε τον ντρόν είτε η κάμερα, γιατί είναι μεγάλα τα σκηνικά. Μιλάμε τώρα 500, ολόκληρη πολιτεία από φαναράκια.
1: Υπέροχο.
0: Και ευχαριστούμε και όλους και τις εταιρείες διανομής. Γενικά είναι ένα πολύπλευρο. Εννοείται το Δήμο Κυμόλου που είναι συνδιοργανωτής του φεστιβάλ μας. Φέτος έχουμε τη χαρά να έχουμε και την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, του ΕΚΟΜΕΔ, του γνωστού.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Και τη Βουλή των Ελλήνων. Είναι πολύπλευρη όλη η βοήθεια. Είναι πολλά χρόνια αυτό, καταλάβατε. 15 χρόνια είναι οι κυμολίστες, 13 χρόνια το σινεμά.
1: Και να συνεχίσετε και τα επόμενα χρόνια αυτή την πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία που έχετε πάρει και κάνει το νησί σας πολύ ξεχωριστό. Είναι για πολλά ξεχωριστό το νησί
0: και
1: της
0: είναι
1: Κυμόλου.
0: Είναι από αρχές Ιουνίου. Φέτος ξεκινήσαμε 30 Μαΐου και τελειώνει τέλη Σεπτέμβρη. Δεν είναι ένα δεκαήμερο φεστιβάλ, καταλάβατε. Είναι 4 μήνες. Σε 25 περίπου προβολές κάνουμε.
2: Κύριε Μαρινάκη, συνεχίστε να τα συνδυάζετε όλα αυτά τα υπέροχα τα οποία κάνετε. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Περιμένουμε φωτογραφίες και εικόνες από την Τήλο. Την πανέμορφη Τήλο. Να είστε καλά, καλό
1: καλοκαίρι. Και σε εσάς, καλό υπόλοιπο. Ραντεβού στην Κύμολο.
2: Έτσι, λοιπόν, Ντόρα Γιώργος Γρούς, Ντόρα είναι εδώ σε 3 ώρες από τώρα. Θα έχετε ενημέρωση διαδοχική και συνεχόμενη. Μετά από τώρα.
1: Σκητάλη παίρνει η Ιωάννα Βάσου στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων.
2: Ο Μπακόπουλος με Ναυτική Παρέα έρχεται στις 3 και ο Κουράκος έρχεται με τα νέα του Μουντιάλ για να μας τα πει στις 6.30.
1: Στις 7 παρα 10 ο Σωτήρης Ξενάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24.
2: 8 Ελευθερόγλου και Κάτζου μαζί με τη δική του δημοσιογραφική πινελιά.
1: Στις 10 Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρης Τάκης πάντοτε με ειδήσεις και πάντοτε διαβάζουν την επικαιρότητα πίσω από τις γραμμές.
2: Και εμείς οι δύο.
1: Αύριο το πρωί θα είμαστε εδώ στις 6 στο καθιερωμένο μας ραντεβού. Περνάει σιγά σιγά ο Ιούλιος, περνάει σιγά σιγά και αυτή η εβδομάδα.
2: Εντάξει,
1: μείνετε
2: το
1: εδώ, Μείνετε εδώ, στο Action 24.
2: Δεν το φάγαμε.
1: Συντονισμένοι όλη την ημέρα. Να έχετε ένα καλό πρωινό.
2: Έχουμε ακόμα μέρες, μήνες, εβδομάδες, χρόνια. Έχουμε.

0: αμέσως μετά. Άξιον τώρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
1: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
3: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
4: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
5: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
6: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
7: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
8: Όλα έχουν ανωδική τάση.
9: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
10: Ξέρεις τι θέλαμε πότε για το καλοκαίρι?
11: Ότι όλοι θέλουν περισσότερο.
12: Περισσότερες μαζέδες.
13: Περισσότερους προορισμούς.
14: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajet. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα είναι εδώ.
16: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
17: Όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Ασφάλισε και το δεύτερο όχημά σου στην Anytime και κέρδισε έκπτωση 10%.

0: Με το The EMI Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνεις εγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Η ώρα για την κατάκτηση του πολυπόθητου τροπέου ολοένα και πλησιάζει. Όμως πριν από το μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου, οι τέσσερις μονομάχοι των ημιτελικών έχουν δύσκολο έργο, με τις αναμετρήσεις να μην χαρακτηρίζονται άδικα ως προώρη τελική. Την Τρίτη στις 10 το βράδυ η Γαλλία θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στον Ντάλλας. Η Γαλλία του Didier Deschamps συνεχίζει να επιβεβαιώνει τον τίτλο ενός από τα μεγαλύτερα φαβορί της διοργάνωσης. Με ηγέτη τον Kylian Mbappé και ένα ρόστερ γεμάτο ποιότητα και εμπειρία, οι τρικολόρα απέκλεισαν το Μαρόκο στα προημιτελικά και έφτασαν για μία ακόμη φορά στην τετράδα του Μουντιάλ, αποδεικνύοντας τη σταθερότητά του στο κορυφαίο επίπεδο.
1: Par rapport à tout ça, il faut avoir peur de personne, il faut rester dans cette humilité qu'on a dès le début, il ne faut pas tomber dans ce piège-là, surtout à ce moment-là de la compétition.
2: Je ne vais pas dire peur, je pense qu'on est conscient de nos qualités. Voilà, on sait que l'Espagne aussi a un très bel effectif, ils ont fait aussi une belle aventure ici. Après, on joue tous les matchs pour les gagner, je pense que tous les opposants sont de très bons joueurs et de très belles équipes, et on les respecte.
0: Απέναντι στη Γαλλία βρίσκεται η πιο εντυπωσιακή ίσως ομάδα του τουρνουά. Η Ισπανία του Λουίς Ντελαφουέντε συνδυάζει θέαμα και αποτελεσματικότητα έχοντας αποκλείσει την ισχυρή βελγική ομάδα στα προημιτελικά. Με πρωταγωνιστές τον Λαμίν Γιαμάλ και τον Νίκο Γουίλιαμς και μια μεσαία γραμμή που κυριαρχεί στην κατοχή της μπάλας, οι Φούριας Ρόχας δείχνουν έτοιμοι να επιστρέψουν σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου μετά από 16 χρόνια. Στον άλλο ημιτελικό, την Τετάρτη στις 10 το βράδυ, η Αργεντινή και η Αγγλία θα συγκρουστούν για μια θέση στον τελικό, με τη μεταξύ τους κόντρα να κρατάει εδώ και 40 χρόνια από το φημισμένο χέρι του Θεού. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή του Λιονέλ Σκαλόνι συνεχίζει την πορεία υπεράσπισης του τίτλου της, έχοντας ξεπεράσει τα εμπόδια της Αιγύπτου και της Ελβετίας στις νοκάουτ αναμετρήσεις. Ο Λιονέλ Μέση εξακολουθεί να αποτελεί το σημείο αναφοράς της Αλμπισελέστε, πλαισιωμένος από ένα σύνολο γεμάτο ποιότητα, εμπειρία και επιθετικές λύσεις.
3: Estamos en una semifinal que no es poca cosa. Y visto lo visto, creo que es un mérito increíble. Y 5 campeonatos, 5 semifinales, bueno, no había caído en eso, pero bueno, es algo para estar satisfecho.
0: Από την άλλη πλευρά, η Αγγλία του Τόμας Τούχελ δείχνει πιο όρημη από ποτέ. Με ηγέτη τον Τζουν Μπέλιχαμ αλλά και τον Χάρι Κέιν και μια νέα γενιά ποδοσφαιριστών που συνδυάζει ταλέντο και προσωπικότητα, τα τρία λιοντάρια απέκλεισαν την Νορβηγία στα προημιτελικά και ονειρεύονται την επιστροφή τους σε τελικό παγκοσμίου κυπέλλου για πρώτη φορά μετά από το 1966. Η τετράδα των ημιτελικών του Μουντιάλ σχηματίστηκε με τα ζευγάρια της Γαλλίας με την Ισπανία και της Αργεντινής με την Αγγλία, με τις ομάδες να διαγράφουν ήδη κάποια ξεχωριστά στατιστικά στοιχεία. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που οι τέσσερις πρώτες ομάδες της παγκόσμιας κατάταξης στο ranking της FIFA βρίσκονται μαζί στα ημιτελικά και οι τέσσερις έχουν κατακτήσει έστω μία φορά το παγκόσμιο κύπελο, κάτι που συμβαίνει επίσης για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια σε ημιτελική φάση. Η Αργεντινή έχει 3 τίτλους, η Γαλλία 2 και από μία κατάκτηση η Ισπανία με την Αγγλία, δηλαδή οι 7 από τις 22 κατακτήσεις Μουντιάλ βρίσκονται συγκεντρωμένες σε αυτή την τετράδα. Η Ευρώπη εξασφάλισε τουλάχιστον ένα φιναλίστ για 17η συνεχόμενη διοργάνωση, καθώς 3 από τις 4 ομάδες προέρχονται από την UEFA. Η Αργεντινή έφτασε στα ημιτελικά για 3ο συνεχόμενο Μουντιάλ. Η Γαλλία συνεχίζει την εντυπωσιακή της συνέπεια, φτάνοντας ξανά στην τετράδα και παραμένοντας η μοναδική εθνική ομάδα που έχει αγωνιστεί σε διαδοχικές τελικές φάσεις του Μουντιάλ με τόσο υψηλή συχνότητα παρουσία στα ημιτελικά την τελευταία δεκαετία. Αντίθετα, η Ισπανία επιστρέφει στα ημιτελικά για πρώτη φορά μετά από το 2010, όταν είχε κατακτήσει το μοναδικό της παγκόσμιο κύπελλο, ενώ παράλληλα συνεχίζει με ένα εντυπωσιακό αίτητο σερί που ξεπερνά τους 35 αγώνες. Η Αγγλία πάντως επιβεβαιώνει την πιο επιτυχημένη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας της, καθώς αυτή είναι η τέταρτη παρουσία της σε ημιτελικά μεγάλης διοργάνωσης στις 5 τελευταίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο ζευγάρια των ημιτελικών φέρνουν αντιμέτωπες 4 από τις πιο επιτυχημένες και εμπορικές εθνικές ομάδες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, δημιουργώντας μία από τις πιο βαριές ημιτελικές τετράδες στην ιστορία του θεσμού. Η Πανίνη έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη ανταλλαγή αυτοκόλλητων αθλητικών αγώνων, καθώς χιλιάδες οπαδοί του ποδοσφαίρου συνέρευσαν σε πολυχώρους στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Μεξικό για να ανταλλάξουν κάρτες του παγκοσμίου κυπέλου. Ο κριτής των παγκοσμίων ρεκόρ Guinness, Μίτσελ Έμπρικ, επιβεβαίωσε ότι καταγράφηκε νέο ρεκόρ αφού ανταλλάχθηκαν αυτοκόλλητα ταυτόχρονα για μία περίοδο 8 ώρων στο Rockefeller Center στο Μανχάταν, στο American Dream Mall στο New Jersey και σε δύο χώρους στο Μεξικό.
4: Today, I can announce that Panini America and Panini Mexico have achieved a new Guinness World Records title for largest sports sticker exchange. They're officially amazing. Great job, guys.
5: This is amazing because that's right. Panini connects, and you see it. We can see people from everywhere, and then come trade, get the album, trade the stickers, and that's part of the World Cup.
6: La verdad es que sí es una inversión bastante fuerte comprar las estampitas, y entonces creo que poder estar con con muchísimas personas que tenemos el mismo fin, creo que reduce la parte económica, también propicia pasar un momento en familia y sobre todo pues a poder...
0: Η Panini εκδίδει άλμπουμ για τα αυτοκόλλητα του Παγκοσμίου Κυπέλλου από το 1970, όμως η συνεργασία της με τη FIFA θα λήξει μετά από το τουρνουά του 2030.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: This is my son Antonio.
2: So how are you enjoying Brooklyn so far?
3: I like it a lot.
4: I can't tell you how happy I am that Jake has a new friend.
5: Well, you can't expect to pay the same amounts that you did when you first moved in.
6: I'll just give this to my lawyer.
7: Can Tony stay and meet with us?
4: No.
7: Why not? I won't talk to my parents then either.
4: Jake, talk to me.
0: Μικροί κύριοι, Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Έρχονται ή ήρθε, βρε παιδιά. Τι θέλετε να γράψετε, έρχονται οι εκλογές ή ήρθε η Κουτροκόη.
0: Έλα, εντάξει, δεν έλειψα και τόσο. Δηλαδή, συγγνώμη. Όταν δε εσύ ήσουν στις αποστολές σου μέσα στη χρονιά, ξέρεις πόσες μέρες ένιωσα τη μοναξιά εδώ στο στούντιο.
1: Αυτό ένιωσα κι εγώ εχθές.
0: Ήταν μια μερούλα ήταν μόνο. Νομίζω ότι το κατάλαβες.
1: Αιωνιότητα μου φάνηκε.
0: Σιγά.
1: Τι σιγά, αφού είμαι κομμάτια ράκος ψυχολογικό και δεν μπορώ να κάνω εκπομπή σήμερα.
0: Νομίζω υπερβάλλεις.
1: Έτσι θέλω να φύγω τώρα να πάω σε μια γωνιά μου να κλαίω.
0: Δεν μου λες, εξαγγέλθηκαν χθες που είπα, γιατί εκεί που ήμουν δεν ασχολήθηκα, όπως καταλαβαίνεις.
1: Καλά έκανες.
0: Εκλογές.
1: Φυσιολογικός άνθρωπος.
0: Εκλογές. Έχουμε στείνονται κάλπες.
1: Μάλλον στείνονται κάλπες. Ή πώς αλλιώς να μεταφράσει τέλος πάντων τις δηλώσεις του κυρίου Κακλαμάνη, ο οποίος ήταν και καλεσμένος εχθώς εδώ στον Γιώργο Πιέρο, τον Δημήτρη Τάκη και την Ελένη Καλογεροπούλου, και είπε μεταξύ άλλων, γιατί πάντοτε είναι και χήμαρος ο κύριος Κακλαμάνης, ότι μπορεί να έχουμε και εκλογές τον Σεπτέμβριο. Δηλαδή το έκανε πολύ ξεκάθαρο, ότι εάν έχουμε μία ήρεμη περίοδο, για παράδειγμα πόλεμος Μέση Ανατολή, θα πάμε και τον Μάιο, την Άνοιξη, τέλος πάντων όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός. Όμως, συνέχισε ο ίδιος ο κύριος
0: Κακλαμάνης,
1: ότι δεν έχουμε ήρεμη περίοδο τώρα, έχουμε ξανά μία ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, που αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε και νεότερα
0: Έχεις καταλάβει τι έχει να γίνει σήμερα, έτσι, στα τηλεοπτικά παράθυρα
1: σκοτωμός.
0: Και στις συζητήσεις.
1: Σκοτωμός,
0: ακριβώς όπως το λες. Λέει Μπουγιούρα, πείτε καλημέρα. Να πούμε την καλημέρα μας. Να πούμε να έχετε ένα όμορφο πρωινό Τρίτης. 14 Ιουλίου έχουμε φτάσει ιεσίως. Τι έμεινε, 8 και σήμερα, Γιώργο μου. 8 και σήμερα για να πούμε και εμείς καλό καλοκαίρι με τη σειρά μας στους τηλεθεατές μας.
1: Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το Σεπτέμβριο. 31 Αυγούστου. Θα πάμε λίγο να ξεκουραστούμε και εμείς, έτσι να γεμίσουμε μπαταρίες μαζί και εσείς. Και από τέλη Αυγούστου τα κεφάλια όλοι μέσα. Εδώ πάλι στα της καθημερινότητας. Καλημέρα και από εμένα. Επίσης έφυγε και ο Ιούλιος, έτσι. Το ξέρεις αυτό.
0: Πού πήγε?
1: Μέσα Ιουλίου. Φεύγει. Τελείωσε. Τι έχουμε, ωραία.
0: 14 έχουμε. Δεν έχουμε καν 15. Ο Ιούλιος πάει μέχρι 31.
1: Εντάξει. 16 και σήμερα.
0: Δεν έφυγε ακόμη.
1: 16 και σήμερα.
0: Τώρα θα αυτό θα κάνουμε.
1: Θα μετράμε γενικώς. Και μετά θα μετράμε αντίστροφα για το πότε επιστρέφουμε, ξέρεις, έτσι.
0: Ναι, αυτό είναι χειρότερο. Αυτό δεν θέλω. Θέλω να το μετράω αντίστροφα. Δηλαδή να λέω πόσες μένουν. Στην αρχή της άδειας αυτό κάνεις. Λες, έχω τόσες μέρες άδειας.
1: Και μετά λες, πότε πέρασαν κιόλας, ρε παιδί μου, τόσες μέρες.
0: Θέλω να σου πω ότι όταν φεύγεις για 1-2 μέρες, δεν αισθάνεσαι ότι ξεκουράζεσαι. Από την τρίτη μέρα και μετά αρχίζεις να νιώθεις ότι λίγο ο οργανισμός σου κατεβάζει ρυθμούς, καταλαβαίνεις.
1: Κάνε μας να νιώθουμε και άσχημα, που έλειψες μόνο μία μέρα. Κάνε μας να νιώθουμε και άσχημα.
0: Πάμε να ανοίξουμε τα παράθυρα της εκπομπής.
1: Θα ανοίξουμε, απλά να πούμε ότι είχαμε μία περιπέτεια με έναν τετράχρονο,
0: στην Καστοριά,
1: ο οποίος έπεσε σε μία πισίνα, ήταν με τον παππού εκεί. Πνίγηκε το παιδάκι, έγιναν αγωνιώδεις προσπάθειες από μία εκπληκτική ομάδα γιατρών στο νοσοκομείο της Καστοριάς, όπου μεταφέρθηκε. Κατάφεραν και επανέφεραν τις αισθήσεις στο παιδί ο διευθυντής της καρδιολογικής κλινικής, ο κύριος Κουλούρης, τον οποίο θα έχουμε μαζί μας. Έκανε μια συγκλονιστική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media. Ευχαρίστησε όλη την ομάδα του. Νάτος, ένας αξιοπρεπέστατος καθηγητής επιστήμονας, επειδή μίλησα με συναδέλφους του και έτσι τον παρουσιάζουν. Είναι, λέει, ένας άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο που προσφέρει πάντοτε, όποτε χρειαστεί, χωρίς να σκέφτεται ώρες, ημέρες, τίποτα απολύτως.
0: Έτσι, και θα λοιπόν μαζί μας τη χαρά να είναι εδώ, στο Άξιον τώρα. Οπότε μένετε εδώ για να τον απολαύσουμε μαζί, να μιλήσουμε μαζί του. Πάμε να ανοίξουμε τα παράθυρα της εκπομπής. Πάμε στο Φάνη Καραμπατζάκη. Είναι η ώρα της απολογίας για τους δύο συλληφθέντες, τους δύο 42χρονους, για την φωνική επίθεση στην Τράπεζα Αμαρφίν το Μάιο του 2010. Είχαν πάρει προθεσμία, είναι η ώρα να απολογηθούν και να δούμε και πού βρίσκεται η 46χρονη Ελληνίδα, κάτοικος Βρετανίας, και πότε θα φτάσει εδώ στη χώρα μας και πώς. Έλα, Φάνη, καλή σου ημέρα.
2: Καλημέρα σας. Για τις 11 η ώρα είναι προγραμματισμένες οι απολογίες των δύο 42χρονων, τότε 26 ετών, αν πράγματι ήταν αυτοί οι οποίοι πήραν μέρος στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Ταυτόχρονα έχει προγραμματιστεί και συγκέντρωση αλληλεγγύης στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων, γι' αυτό και υπάρχουν αυστηρά αστυνομικά μέτρα, ενώ όσον αφορά τη 46χρονη, τότε 30 ετών. Έχει συλληφθεί στη Μεγάλη Βρετανία, στο αεροδρόμιο Gatwick, την ώρα που σύμφωνα με τη δικηγόρο της είχε βγάλει στήριο και ετοιμαζόταν να έρθει στη χώρα μας για να απολογηθεί και να εμφανιστεί στις δικαστικές αρχές. Αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στα δικαστήρια του Westminster και να ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσης. Και οι τρεις αρνούνται κατηγορηματικά τις κατηγορίες. Χθες οι δικηγόροι τους, η κυρία Παπαρούσου και ο κύριος Καμπαγιάννης, έδωσαν συνέντευξη τύπου και χαρακτήρισαν ισχνά τα στοιχεία της δικογραφίας. Σε αυτή τη γραμμή αναμένεται να κινηθούν, αν και από την άλλη πλευρά τονίζουν ότι πέρα από το ανώνυμο email, το οποίο δεν το λαμβάνει και κανείς υπόψη του, και οι αστυνομικοί προσπαθούν να πούν ότι έχουν άλλα στοιχεία στην διάθεσή τους, τα οποία συμπληρώνονται από το ανώνυμο αυτό email, όπως στοιχεία φωτογραφικά, κυρίως ντοκουμέντα, τα οποία βοήθησε και η τεχνητή νοημοσύνη για να υπάρξει μια σύγκριση με άλλα φωτογραφικά ντοκουμέντα.
1: Όπως λένε οι συνήγοροι υπεράσπισης των τριών συλληφθέντων, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, σε αυτά απεικονίζονται αντικείμενα και όχι χαρακτηριστικά προσώπου. Δηλαδή, εκεί είναι που πατούν οι δικηγόροι και λένε ότι υπάρχουν ενεμέν κάποιες ενδείξεις, όχι όμως αποδείξεις για τους εντολείς τους.
2: Ακριβώς. Εκεί πατούν οι συνήγοροι. Τώρα θα δούμε η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας τι θα κρίνουν σήμερα. Είναι μόνο η κατηγορία της ανθρωποκτονίας η οποία παραμένει από ένα πολύ βαρύ κατηγορητήριο το οποίο είχε σχηματιστεί αρχικά, διότι όλα τα άλλα αδικήματα με βάση τον νόμο έχουν παραγραφεί διότι έχουν παρέλθει 15 χρόνια. Για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας υπόπρόθεση, επειδή επισύρει την ποινή της όποιας κάθεξης, η παραγραφή είναι στα 20 χρόνια.
0: Η ένδειξη συμπαράστασης, αυτή η παράσταση διαμαρτυρία, συμπαράσταση εκεί στα δικαστήρια, πού έγκυται δηλαδή, στο γεγονός ότι οι υποστηρικτές τους, σύντροφοί τους από την παλαιότερη δράση τους, θεωρούν ότι είναι αθώοι, ότι δεν εμπλέκονται δηλαδή στη δολοφονική επίθεση.
2: Ακριβώς.
0: Α.
2: Πάνω σε αυτό το πλαίσιο.
0: Μάλιστα.
1: Έχει συγκεντρωθεί κόσμος.
2: Δεν έχουν συγκεντρωθεί ακόμη, αν και ήταν από τις 9.30 το κάλεσμα.
1: Υπάρχουν μέτρα.
2: 10-15 άτομα τα οποία είναι διάσπαρτα.
1: Υπάρχουν μέτρα της αστυνομίας.
2: Φάνη,
1: αν μπορούμε λίγο, δεν ξέρω τώρα αν είναι εφικτό, ο συνάδελφος με την κάμερα λίγο έτσι να μας δείξει τα μέτρα της αστυνομίας τα οποία έχουν υπαρθεί εκεί. Αν είναι δύσκολο, μην το κάνετε.
2: Να γυρίσει,
1: γιατί
2: να δείτε,
1: καταλαβαίνω.
2: Δεν είναι.
1: Όχι.
2: Τουλάχιστον τη μία κλούβα μπορείτε να τη δείτε, η οποία βρίσκεται έξω από τα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων.
1: Ναι, κυκλοφορία
2: μέσα
1: πάντως.
2: Υπάρχουν πίσω μου άλλες δύο.
1: Ναι, η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.
2: Θα γυρίσει η κυκλοφορία κανονικά. Μέσα μου άλλες δύο κλούβες των ΜΑΤ πίσω μου, αν μπορείτε να τις δείτε.
0: Ναι,
1: φαίνονται στο
2: βάθος.
1: Και
2: υπάρχουν και αστυνομικοί. Δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να γυρίσει και από να κάνουμε όλες τις μοίρες. Να γυρίσει και από... Όχι, δεν μπορεί από εκεί.
0: Δεν μπορεί. Εντάξει. Δεν πειράζει.
1: Φάνη, σε ευχαριστούμε.
2: Είναι παντού αστυνομική
0: θα επιστρέψουμε
1: θα
0: σε λίγο, έτσι.
1: Κατά τη διάρκεια τη εκπομπή. Λοιπόν, Νάκου Κουτροκό, έχω να σου θέσω ερώτημα τώρα. Είσαι μέσα σε ένα μαγαζί για να ψωνίσεις ρούχα. Τι περιμένεις να μπει, ας πούμε. Δηλαδή, συνήθως μέσα σε αυτά τα μαγαζιά με ρούχα, τι μπαίνουν,
0: Πελάτες.
1: Στα Βρυλίσια, ξέρεις τι έγινε.
0: Μπήκε ολόκληρο αυτοκίνητο.
1: Είναι συγκλονιστικό.
0: Θα ήθελα
1: το
0: πολύ
1: βίντεο,
0: να μιλούσαμε με τον οδηγό του αυτοκινήτου. Δηλαδή, τι ακριβώς τον μπέρδεψε εκείνη την ώρα, τι σκεφτόταν αυτός ο άνθρωπος.
1: Αντί να βάλει την όπισθεν, έβαλε πρώτη και δείτε εδώ με τι φόρα μπαίνει μέσα στην επιχείρηση. Κωνσταντίνα Μαύρου, η καλή συνάδελφος, είναι μαζί μας. Κωνσταντίνα, είναι πραγματικά συγκλονιστικό το βίντεο και πραγματικά από θαύμα. Δεν είχαμε κάποιον τραυματία, δεδομένου ότι βλέπουμε ότι υπήρχε κόσμος εκείνη τη στιγμή.
0: Εκείνη τη στιγμή έβγαιναν πελάτες από το κατάστημα, έτσι. Είδαμε δύο πελάτες οι οποίες βγήκαν από το κατάστημα, αλλά εδώ η πολίτρια είναι με την πελάτησα και διαλέγουν ρούχα.
1: Ναι.
0: Βλέπουν ότι θα μπορούσε να είναι πολύ πιο κοντά στην πόρτα, στην είσοδο του καταστήματος αυτή τη στιγμή. Εδώ, όπως το βλέπουμε.
1: Δηλαδή, κοίταξε εδώ πώς γλίτωσε η γυναίκα τώρα. Δείτε εδώ.
0: Κωνσταντίνα.
1: Δείτε εδώ. Έλα, Κωνσταντίνα μου.
3: Το πιο συγκλονιστικό είναι πράγματι αυτό, ότι από θαύμα δεν υπήρξε κάποιος τραυματίας, γιατί όλα πραγματικά κρίθηκαν σε λίγα δευτερόλεπτα και σε λίγο μήκος ουσιαστικά. Δηλαδή πρόκειται αρχικά για δύο γυναίκες, οι οποίες περνούσαν ακριβώς μπροστά από το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, μόλις λίγα δευτερόλεπτα πριν η συγκεκριμένη οδηγός μπερδευτεί. Και όπως είπατε και εσείς και βλέπουμε και στο βίντεο ντοκουμέντο, στο συγκεκριμένο σημείο που μπήκε το αυτοκίνητο, λίγο πιο πίσω, είναι μία πολίτρια και μία κυρία η οποία έκανε εκείνη την ώρα τα ψώνια της. Δηλαδή, αν αυτές οι δύο κυρίες βρισκόντουσαν λίγο πιο μπροστά, δηλαδή κοιτούσαν τα ρούχα που είναι πιο μπροστά, αυτή τη στιγμή θα μιλάγαμε για ένα διαφορετικό περιστατικό. Τώρα, όσον αφορά την συγκεκριμένη οδηγό, σύμφωνα με πληροφορίες και εκείνη ήταν πελάτησα στο κατάστημα. Πήγαινε λοιπόν να φύγει με το αυτοκίνητό της, ένα γιοταχή το οποίο είναι αυτόματο. Έτσι λοιπόν μπερδεύτηκε και αντί να κάνει πίσω, έκανε προς τα μπροστά και έτσι κατέληξε μέσα στο αυτοκίνητο. Ευτυχώς δεν είχαμε κανέναν τραυματία, ωστόσο φυσικά όσοι βρίσκονταν εκεί πανικοβλήθηκαν.
1: Εντάξει, ήταν τόσο μεγάλη η χαρά της που μπέρδεψε και αυτόματο ήταν κιόλας. Άντε τώρα σαν καινούργια τα αυτοκίνητα με τον κυβότιο ταχυτήτων, η πρώτη και η όπισθεν είναι και δίπλα-δίπλα. Στο αυτόματο δηλαδή ένα κουμπί είναι. Μία φορά το πατάς για να πηγαίνεις μπροστά και μία
0: τώρα,
1: για να
0: εντάξει,
1: πας πίσω.
0: Κάνουμε και λίγο έτσι, το σχολιάζουμε και λίγο διαφορετικά, γιατί δεν είχαμε κάποιο θύμα από αυτό το συμβάν, από αυτό το περιστατικό.
1: Ευτυχώς όμως,
0: Αλλά ποιος ξέρει τι σκεφτόταν εκείνη την ώρα, δεν της άρεσαν τα ρούχα που πήρε, ήταν και πελάτης.
1: Δεν έβλεπε την ώρα να πάει σπίτι της Κωνσταντίνα μου
0: να τα χαρεί. Ή θα της ακριβά, δεν ξέρω.
3: Να τα φορέσει.
1: Λες, θα της φάνηκαν ακριβά.
0: Τι να πει κανείς, εντάξει. Είναι πραγματικά, η εικόνα είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Τώρα, εκεί που είσαι ανυποψίαστος μέσα στο κατάστημα, να σου μπαίνει ένα αυτοκίνητο μέσα.
1: Έλα, Κωνσταντίνα, κάτι θέλεις
3: να πεις.
1: Και
3: πάλι καλά, δεν έπαθε και η ίδια
0: κάτι.
3: Πάλι καλά, δεν έπαθε και η ίδια κάτι. Γιατί ουσιαστικά έπεσε ολόκληρη η τζαμαρία μπροστά στο τζάμι του αυτοκινήτου της.
1: Σαφώς, ναι, σαφώς. Πού βρίσκεσαι, πού είσαι, Κωνσταντίνα?
3: Εμείς τώρα είμαστε στα Ολυμπιακά κίνητα.
1: Α, γι' αυτό δεν βλέπω ψυχή από πίσω σου. Εντάξει, οκ. Okay. Έλεγα ότι
0: ζήλεψες.
1: Αναρωτήθηκα μήπως άδειασε τόσο πολύ Αθήνα, ρε παιδί μου, ναι.
3: Πολλοί τρέχουν, οπότε σίγουρα ο Γιώργος θα μπορούσε να τα αξιοποιήσει εδώ.
1: Εντάξει, θα το κάνω πράξη από τις 24 και μετά, να ξέρεις. Από τις 24 και μετά. Θα σε δούμε σε λίγο,
0: Κωνσταντίνα.
1: Γιατί μας έχει ετοιμάσει όντως κάτι πολύ ενδιαφέρον. Η Κωνσταντίνα με τα Ολυμπιακά κίνητα. Σε ευχαριστούμε πολύ,
0: τώρα,
1: Κωνσταντίνα.
0: Οι λάτρεις του Κοτοπουλακίου νομίζω έχουν αγχωθεί πάρα πολύ με αυτό που έχει συμβεί στη Λαμία.
1: Δεν είναι και λίγο.
0: Όχι, είναι αρκετά τα κρούσματα σαλμονέλας, έτσι, ανθρώπων οι οποίοι έχουν νοσήσει με σαλμονέλα. Περίπου 35 έχει χρειαστεί να πάνε στο νοσοκομείο με συμπτώματα, βαριά συμπτώματα, και υψηλό πυρετό και διάρειες και
1: αιμετούς. Εξακολουθούν να νοσηλεύονται, ναι, ή τουλάχιστον μέχρι χθες εξακολουθούσαν να νοσηλεύονται λόγω της βαρύτητας της κατάστασής τους. Ο καλός συνάδελφος, ο Δημήτρης ο Κωνσταντόπουλος από το Λαμία Report, που νομίζω ότι έβγαλες και το θέμα, Δημήτρη. Έτσι, καλημέρα.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
4: Καλημέρα από τη Λαμία. Δυστυχώς τα θέματα δεν είναι ευχάριστα, τα οποία συνήθως βγάζουμε. Υπάρχει μια μεγάλη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Γιατί δεν είναι ούτε ένα ούτε δύο, αλλά είναι αρκετά τα καταστήματα από τα οποία, διαφορετικά καταστήματα από τα οποία υπήρξε το πρόβλημα. Και αυτό από την έρευνα την οποία έγινε και το ρεπορτάζ, οι άνθρωποι είπαν ότι κατανάλωσαν το ίδιο προϊόν, είτε σε κρέπα, είτε σε πίτσα, είτε διαφορετικά, αλλά μιλούσαμε πάντα για κοτόπουλο.
1: Δημήτρη,
0: κοινό προμηθευτή όμω.
4: Μέχρι και το Σαββατοκύριακο.
0: Με κοινό προμηθευτή.
4: Ακριβώς, έχουν ξεκίνησαν από χθες οι έλεγχοι και όλα δείχνουν ότι υπάρχει ύποπτη παρτίδα από συγκεκριμένο προμηθευτή, η οποία ελέγχεται όπως ορίζει το πρωτόκολλο η αλυσίδα που ακολουθήθηκε και θα φτάσουν μέχρι τη μονάδα. Ήδη έχει δοθεί εντολή για την ιατρικό έλεγχο και στη μονάδα του προμηθευτή εκτροφής που υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα και πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή συνδυαστικά γίνεται υγειονομικός και ασθενειατρικός έλεγχος.
1: Ναι,
4: δηλαδή,
1: σαφώς.
4: Επειδή μιλάμε για νοπό κοτόπουλο.
1: Γιατί θα πρέπει να δούμε, Δημήτρη μου, αν πρέπει να αποσυρθεί συγκεκριμένη παρτίδα από σούπερ μάρκετ, από κρεοπολία, δεν ξέρω εγώ
4: μιλάμε
1: από
4: για εταιρεία,
1: από ολόκληρη
4: μιλάμε
1: την Ελλάδα.
4: Μιλάμε για εταιρεία
1: έτσι,
4: η οποία προμηθεύει όλες τις αλυσίδες.
1: Σαφώς. Ναι, γι' αυτό και έχει σημάνει συναγερμός στις
0: αρχές. Θεωρώ ότι είναι εύκολο να γίνει αυτό, γιατί αν μιλάει για μια συγκεκριμένη παρτίδα και είναι γνωστή η εταιρεία και γνωρίζει πού χορηγεί, από πού προμηθεύονται, δηλαδή ποια καταστήματα προμηθεύονται κοτόπουλα από τη συγκεκριμένη εταιρεία, ναι, θεωρώ ότι είναι εύκολο να γίνει έγκαιρα η απόσυρση και να υπάρξει και ενημέρωση των καταναλωτών, έτσι. άμεσα.
4: Αυτά ήταν ο Πάκο Τόπουλα από το ρεπορτάζ που κάναμε και μιλήσαμε και με επαγγελματίες. Τα προμηθεύονται και έχουν ημερομηνία λήξης 4 ημερών. Πρέπει δηλαδή να καταναλωθούν μέσα σε 4 ημέρες. Γι' αυτό και υπάρχει και η οδηγία από τον ΕΟΔΗ ότι καλό είναι στην περιοχή μας ας αποφύγουμε για το επόμενο τριήμερο την κατανάλωση κοτόπουλου. Αυτή είναι η οδηγία και δεν πρέπει να υπάρχει κάποιος πανικός. Πλά να μην φάμε κοτόπουλο για 3 ημέρες.
1: Δημήτρη, είναι σημαντικό να πούμε ότι δεν συνέτρωγαν αυτά τα άτομα κάπου όλα μαζί και επίσης δεν έχουν και καμία συγγενική σχέση. Δηλαδή, προφανώς πήγανε σε διαφορετικές επιχειρήσεις, κατανάλωσαν κάτι με πρωτήλη το κοτόπουλο και γι' αυτό κατέληξαν μπορεί και ακόμη, στο νοσοκομείο.
4: Μπορεί ακόμη η ίδια αυτή παρτίδα από κάποιο σούπερ μάρκετ να την πήρε κάποιος στο σπίτι του και να...
0: Βεβαίως. Να γι' αυτό είναι σημαντικό.
4: Εννοείται,
0: να υπάρξει άμεση ενημέρωση
4: ναι,
0: των καταναλωτών.
4: Δεν μιλάμε για περίπτωση όπως γίνεται σε ένα τραπέζι γάμου που λέμε ότι όλοι ήταν και έγινε αυτό.
1: Ναι, ναι.
4: Είναι όντως όπως
0: εδώ μιλάμε για διαφορετικά καταστήματα εστίασης.
4: Ναι.
0: Έτσι, που είχαν κοινό προμηθευτή.
4: Μιλάμε, γι' αυτό λέμε για την παρτίδα, μιλάμε για την ίδια χρονική περίοδο. Δηλαδή ξεκίνησε από την Πέμπτη μέχρι και το Σαββατοκύριακο.
1: Δημήτρη.
4: Το νοσοκομείο της Λαμίας, πρέπει να σας πω ότι νοσηλεύτηκαν 17 άτομα. Ο μικρότερος ασθενής ήταν ηλικίας 8 ετών. Καταλαβαίνετε ότι ανάλογα και την ηλικία και το υπόβαθρο του ασθενούς μπορεί να είναι κάποιος ηλικιωμένος που να έχει σοβαρότερο πρόβλημα. Αλλά τα κρούσματα είναι δεκάδες γιατί υπήρξαν και άτομα τα οποία δεν πέρασαν από το νοσοκομείο.
1: Το αντιμετώπισαν μόνο από το σπίτι.
4: Ήταν άλλοι πέρασαν και έφυγαν και άλλοι δεν πήγαν καθόλου.
1: Σαφώς.
4: Είναι δεκάδες τα κρούσματα.
1: Μείνε μαζί μας. Έχουμε και τον κύριο Βασιλακόπουλο, τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, για να παρακολουθήσεις και εσύ την κουβέντα που θα κάνουμε με τον ίδιο και αν θέλεις να επέμβεις κιόλας για να του θέσεις και κάποιο ερώτημα. Καλή σας ημέρα κύριε Βασιλακόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ.
5: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Που είστε μαζί μας.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Για να μας πείτε λίγο τι γίνεται τώρα και εγώ θα ξεκινήσω με ένα ερώτημα επειδή εμείς το κάνουμε στο σπίτι και φαντάζομαι και αρκετοί. Ναι, μεν έχουν ημερομηνία λήξη συγκεκριμένα, αυτά τα νοπά κοτόπουλα. Εμείς όμως το παίρνουμε και το βάζουμε στην κατάψυξη. Και το καταναλώνουμε, ξέρω εγώ, μετά από μία εβδομάδα, μετά από 2 εβδομάδες αναλόγως. Το ίδιο κινδυνεύουμε.
5: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι και πάρα πολύ καλή πρακτική αυτό το οποίο λέτε. Δηλαδή το να αγοράζει κάποιος ένα νοπό προϊόν και εκ των υστέρων φτάνοντας οριακά μάλιστα στην ημερομηνία λήξης του, τότε να πάει να το καταψύξει, δεν είναι η καλύτερη δυνατή, να το πω έτσι, στρατηγική που πρέπει κανείς να ακολουθεί. Αν πάρουμε κάτι και θέλουμε να το βάλουμε στην κατάψυξη, θα φροντίσουμε να έχει μακρά ημερομηνία λήξης, να λύγει αργότερα δηλαδή, και θα το βάλουμε κατευθείαν στην κατάψυξη. Δεν θα πάμε μία μέρα πριν τελειώσει οριακά να το βάλουμε στην κατάψυξη, έτσι.
1: Ναι, ωστόσο είναι... το βακτήριο παραμένει. Εγώ το πήρα σήμερα, λύγει σε 5 μέρες και το βάζω σήμερα κατάψυξη. Παραμένει το βακτήριο.
5: Για να σας απαντήσω σε αυτό, θα πρέπει να πάρουμε το κρέας, να πάρουμε δείγμα και να δούμε τι γίνεται. Δεν υπάρχει ένας απόλυτος κανόνας τι πρόκειται να γίνει. Αν υπάρχει, μπορεί να παραμείνει, ναι. Αλλά να σας το πω ανάποδα. Η τακτική που παίρνω κάτι και αντί να το καταναλώσω άμεσα, ιδίως ένα φρέσκο προϊόν, έτσι, και ένα προκατεψυγμένο προϊόν, το βάζω στην κατάψυξη για να το καταναλώσω πολύ αργότερα, δεν είναι μια τακτική που
0: θα
5: πρέπει
0: δώσετε...
5: να ακολουθούμε σαν γενικότερο κανόνα.
0: Πάμε λίγο στη συγκεκριμένη παρτίδα. Θα δώσετε στα στοιχεία της παρτίδας, της εταιρείας. Γιατί ξέρετε, μπορεί κάποιος πράγματι να έχει αγοράσει, με συγχωρείτε κύριε Βασιλακόπουλε, το προϊόν αυτό, να μην το έχει καταναλώσει σε κάποιο από τα καταστήματα εστίασης, να το έχει πάρει σπίτι του για να το μαγειρέψει και να μην έχει διαπιστώσει ότι μιλάμε για τη συγκεκριμένη παρτίδα. Θα δώσετε τα στοιχεία.
5: Μόλις είναι έτοιμη ολοκληρωμένη επιδημιολογική διερεύνηση, προφανώς.
0: Θα είναι αργά όμως τότε, κύριε Βασιλιακόπουλε. Αν κάποιος το έχει στο σπίτι του και το καταναλώσει.
5: Να το πετάξει, κύριε Ακουτροκόη. Να μην το καταναλώσει.
0: Μα πώς να το πετάξει, αν δεν ξέρει αν πρόκειται για τη συγκεκριμένη παρτίδα, πού να το ξέρει.
5: Κύριε Ακουτροκόη, να σας πω κάτι. Για να ολοκληρωθεί μια επιδημιολογική έρευνα, χρειάζεται 2-3 μέρες. Όπως πολύ σωστά είπε ο συνάδελφός σας, γίνεται ταυτόχρονα σε διάφορα επίπεδα. Πηγαίνουμε συνεχώς προς τα πίσω. Δεν μπορούμε από πριν να πούμε στα σίγουρα ότι είναι αυτό. Βάλτε, κοιτάξτε πάνω την παρτίδα και τελειώνει η υπόθεση.
0: Μα δεν έχετε διαπιστώσει ήδη.
4: Πρέπει και εργαστηριακά να αποδειχθεί.
0: Από το συγκεκριμένο προμηθευτή δεν έχετε καταλήξει ότι κατανάλωσαν κοτόπουλο από συγκεκριμένο προμηθευτή σε διαφορετικά σημεία της Λαμίας.
5: Είμαι σαφής αυτό που λέω. Δεν έχει τελειώσει η επιδημιολογική επιτήρηση όπως είναι με βάση ένα πρωτόκολλο. Δεν μπορούμε να βγαίνουμε και να λέμε μάλλον είναι αυτό.
1: Ωραία. Λοιπόν, αν μιλάμε για τον προμηθευτή Γρηγοριάδη, αν εγώ έχω προμηθευτεί ένα κοτόπουλο από τον Γρηγοριάδη, να μην το καταναλώσω. Να το πετάξω.
5: Τόσο απλό είναι αυτό. Ας το πετάξω.
1: Πείτε το μας αυτό.
0: Εσείς πρέπει να το πείτε όμως, κύριε Βασιλακόπουλε. Δεν θα δώσουμε εμείς την οδηγία.
1: Συνάδελφος, κύριε Βασιλακόπουλε.
0: Την οδηγία θα τη δώσει ο ΟΔΗ, όχι εμείς. Γι' αυτό σας ρωτάμε.
1: Επειδή ο προμηθευτής έχει γίνει γνωστός. Γι' αυτό το λέμε.
5: Ωραία, λοιπόν, να μην καταναλώνουμε κοτόπουλο από το συγκεκριμένο προμηθευτή μέχρι να γίνει πλήρης η διερεύνηση και να ξέρουμε τη συγκεκριμένη παρτίδα.
1: Ωραία.
5: Και επιτρέψτε μου να πω και κάτι ακόμα. Πολλά από τα περιστατικά που νοσηλεύονται, μιλάω σαν γιατρός και όχι σαν πρόεδρος του ΟΔΗ. Πολλά από τα περιστατικά που νοσηλεύονται στη Λαμία πιθανόν να νοσηλεύονται εξαιτίας της ιδιαίτερης ευαισθησίας που υπάρχει τώρα στην πόλη. Αν δεν είχε πάρει τόση δημοσιότητα το θέμα, μπορεί λιγότεροι άνθρωποι να νοσηλευόντουσαν στο νοσοκομείο. Συνήθως η δηλητηρία σε αυτή, η γαστρεντερίτιδα, δεν είναι τόσο βαριά που να απαιτεί νοσηλείες, αλλά σε ένα τέτοιο γεγονός οι γιατροί που το χειρίζονται έχουν μια επιφυλακτικότητα και λένε ας είμαστε όσο πιο ασφαλείς γίνεται και κάποιον που είναι σχετικά όχι ιδιαίτερα βαριά ας τον νοσηλεύσουμε για να είμαστε σίγουροι. Και το λέω αυτό για να μην υπάρξει πανικός. Δεν είναι μια νόσος τραγική η οποία πρέπει να σπείρει πανικό, ταλαιπωρεί. Ναι, προφανώς δεν πρέπει να υπάρχει ή πρέπει να μειώνουμε όσο το δυνατόν τις πιθανότητες, αλλά δεν χρειάζεται πανικός.
1: Σε νοσοκομεία τώρα...
4: Κύριε Βασιλακόπουλε, υπάρχει και η άλλη όψη ακριβώς πάνω σε αυτό που είπατε, ότι πάρα πολλοί ιδιώτες, πάρα πολλοί ασθενείς, οι οποίοι ήταν πιο ελαφρά, πήραν οδηγίες από ιδιώτες γιατρούς και παρέμειναν στο σπίτι. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα περιστατικά.
5: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και υπάρχουν και άλλοι που θα αναπτύξουν συμπτώματα τις επόμενες μέρες. Δεν είναι σίγουρο ότι έχει τελειώσει αυτό.
0: Σε ποιες περιπτώσεις αυτό το βακτήριο, κύριε Βασιλακόπουλε, είναι επικίνδυνο, εξαιρετικά επικίνδυνο? Και...
5: όταν κάνει βακτηριεμία, όταν δηλαδή πέρα από το έντερό μας, το γαστρεντερικό μας, μπει μέσα στο αίμα μας, κυκλοφορήσει και δεν πάρουμε την κατάλληλη αντιβιωτική αγωγή και είμαστε άνθρωποι εξασθενημένοι, δηλαδή... άνθρωποι που έχουμε υποκείμενα νοσήματα, μεγάλη σε ηλικία, νοσοκαταστολές. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει πραγματικά
0: κίνδυνο. Και τα συμπτώματα εμφανίζονται εξ αρχής, η σοβαρότητα δηλαδή του περιστατικού?
5: Η σοβαρότητα του περιστατικού φαίνεται κυρίως από τις συνέπειες που έχει, τις αιμοδυναμικές, δηλαδή την πίεση και το πόσο καλά είναι κάποιος. Εδώ το κύριο μέλημα είναι να προληφθεί η αφυδάτωση. Το κύριο που κάνουμε σαν γιατροί, πολλές φορές δεν χρειάζεται καν να δώσουμε αντιβίωση, είναι να προλαμβάνουμε την αφυδάτωση. Επειδή οι άνθρωποι κάνουν πολλές διάρειες, μπορεί και μέτους και πυρετό, κινδυνεύουμε να αφυδατωθούμε. Οπότε λοιπόν πρέπει να ενυδατωνόμαστε, να αποφεύγουμε την αφυδάτωση δηλαδή του οργανισμού με διαφόρους τρόπους. Αυτό κάνουμε στην ιατρική και ανάλογα με τα κριτήρια θα χορηγούμε ή όχι αντιβιωτικά. Θέλω να σας πω ότι όλοι οι ασθενείς οι οποίοι έχουν εντοπιστεί στέλνουν δείγματα κοπράνων στο κεντρικό εργαστήριο το οποίο υπάρχει, το Εθνικό Εργαστήριο για τη Σαλμονέλα, προκειμένου να κάνουμε τις αντίστοιχες καλλιέργειες και να δούμε αν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα στο συγκεκριμένο στέλεχος. Έτσι. Ναι. Συνήθως βεβαίως, όταν στέλνονται τα δείγματα, δεν υπάρχει πλέον δυστυχώς το μικρόβιο.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βασιλακόπουλε. Δημήτρη, έχουμε να προσθέσουμε κάτι με το ρεπορτάζ?
4: Να μην υπάρχει πανικός και ότι για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς να λέμε συγκεκριμένες εταιρείες, ας αποφύγουμε 2-3 μέρες να καταναλώσουμε κοτόπουλο.
1: Το πιο
4: απλό είναι και να τελειώνουμε.
1: Το πιο εύκολο. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Βασιλακόπουλε, ευχαριστούμε και εσάς.
0: Να πάμε ψαράκι σήμερα.
1: Εντάξει. Εν τω μεταξύ, μου αρέσει το κοτόπουλο τόσο πολύ.
0: Και εμένα μου αρέσει.
1: Τηγανιτό, βραστό, ψητό, στα κάρβουνα. Το τρώω. Και τρώμε και πολύ, καταναλώνουμε πολύ στο σπίτι.
0: Πάμε Κωνσταντινούπολη, πάμε στον Νίκο Νανούρη να τον καλημερίσουμε, να τον συναντήσουμε, να δούμε τι είναι αυτή η νέα συμφωνία της Άγκυρας με τα κατεχόμενα της Κύπρου, με αυτόν τον αγωγό αερίου. Έλα Νίκο, καλή σου ημέρα.
6: Καλημέρα σας. Ναι, η αλήθεια είναι ότι φαίνεται πως η Άγκυρα επιδιώκει ενεργειακά τετελεσμένα στα κατεχόμενα, διότι όπως έγινε γνωστό, υπεγράφει μια συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και του ψευδοκράτους για την κατασκευή ενός υποθαλάσσιου αγωγού για φυσικό αέριο. Η συμφωνία υπεγράφει κατά την επίσκεψη του αντιπροέδρου της τουρκικής κυβέρνησης στα κατεχόμενα και πρόκειται για ένα σχέδιο, για ένα δίκτυο το οποίο θα εκτείνεται σε περίπου 97 χιλιόμετρα από τη νότια Τουρκία μέχρι το βόρειο τμήμα της Κύπρου. Και στόχος είναι να ικανοποιηθούν οι ενεργειακές ανάγκες του ψευδοκράτους. Ωστόσο, υπάρχει ένα ευρύτερο σχέδιο πίσω από αυτό, λένε Τούρκοι αξιωματούχοι. Είναι και το ψευδοκράτος να τροφοδοτεί με φυσικό αέριο την Τουρκία και την Τουρκία και εκεί από την Τουρκία να πηγαίνει προς την Ευρωπαϊκή. Προς την Ευρώπη, να περνάει ενέργεια προς την Ευρώπη. Είναι ένα ευρύτερο σχέδιο, ένα ευρύτερο ενεργειακό σχέδιο που έχει στα σκαριά η Άγκυρα με το συγκεκριμένο δίκτυο, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2028, όπως αναφέρουν Τούρκοι αξιωματούχοι. Ενώ το συγκεκριμένο σχέδιο, όπως ήταν φυσικό, το καταδίκασε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κάγια Κάλλας, η ΥΠΑΤ, εκπρόσωπο τη εξωτερικών υποθέσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε ότι αναμένει η Άγκυρα να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα και την κυριαρχία κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει πάντως σημασία και το timing το οποίο βγαίνει το συγκεκριμένο σχέδιο, διότι ήδη συζητούνται και διαρρέουν κάποια σχέδια για επίλυση του Κυπριακού. Είτε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ εργάζεται για ένα σχέδιο για το Κυπριακό, που αναφέρουν τα προσχέδια που έχουν δει το φως δημοσιότητας για μια χαλαρή συνομοσπονδία. Και η Άγκυρα θέλει με αυτό το δίκτυο φυσικού, για το φυσικό αέριο, ουσιαστικά να επιδιώκει μάλλον ενεργειακά τελεσμένα στη Μεγαλόνησο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Νανούρη. Καλή σου ημέρα. Πάμε στα του καιρού. Λέγαμε από χθες ότι είναι πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς εχθές. Τι έγινε?
0: Εγώ δεν έλεγα τίποτα χθες.
1: Λέγαμε με τον Δημήτρη, τον Παπαϊωάννη.
7: Μεταξύ μας.
1: Και θα μας πεις το ίδιο και σήμερα. Εξακολουθεί να είναι μεγάλος.
7: Εξακολουθεί σε κάποιες περιοχές να είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος για πυρκαγιές. Κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο, σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και στα Δωδεκάνησα. Αλλά και στην Κρήτη, στην Ανατολική Κρήτη, ειδικά στα νότια τμήματα του Ηρακλείου και του Λασιθίου, εκεί που φυσάνε πολύ ισχυροί βοριάδες. Γενικά φτάνουν σήμερα τα 5 με 6 τοπικά. Εκεί στο Ανατολικό, Νοτιοανατολικό Αιγαίο και τα 7 Μποφόρ. Θέλει αρκετή προσοχή, υψηλός κίνδυνος σε πολλές περιοχές, μεταξύ αυτών και η Αττική και η Εύβοια, αλλά και η Ήπειρος, η Αχαΐα, η Ηλία, Κορινθία, Αργολίδα, πολλές
1: περιοχές.
7: Προσοχή. Πάμε καλά προς το παρόν, να μην το χαλάσουμε.
1: Θέλω να δούμε τα του καιρού.
7: Λοιπόν,
1: Δημήτρη,
7: πάμε να δούμε τα του καιρού. Όπου έχει ενδιαφέρον σιγά σιγά, γιατί από Τετάρτη, από αύριο θα ανέβει η θερμοκρασία. Αυτή η θερμή μεταφορά αναμένεται να κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε τα πρώτα 40 το Σαββατοκύριακο. Μέχρι περίπου τη Δευτέρα περιμένουμε έναν οριακό, στα όρια του καύσου, θα λέγαμε, θα είναι το θερμό επεισόδιο αυτό που περιμένουμε. Από την Τρίτη όμως το καλό είναι ότι θα πέσει η θερμοκρασία.
0: Άρα ένα
7: δεν θα διαρκέσει πολύ.
0: Θα είναι δύσκολο.
7: Από Τετάρτη θα ανέβει, κυρίως το Σαββατοκύριακο μέχρι Δευτέρα θα είναι οι πιο υψηλές θερμοκρασίες που θα έχουμε και τα 40 τοπικά, τα πρώτα 40 έτσι του φετινού καλοκαιριού. Δεν φαίνεται πάντως να είναι κάτι ακραίο αυτό το θερμό επεισόδιο. Λοιπόν, σήμερα καλός ο καιρός με ηλιοφάνεια σχεδόν σε όλη τη χώρα. Λίγες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα γύρω από τα ορεινά υπηρετικά. Δεν αναμένεται να βρέξει, δεν αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα. Βλέπουμε και τις βοριάδες στο Αιγαίο, οι οποίοι είναι ισχυροί και θα είναι και τις επόμενες ημέρες μέχρι και την Παρασκευή. Στα 3 με 5 τοπικά θα φτάνουν και τα 6 με 7 μποφόρ, ειδικά στο Ανατολικό Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Στο Ιόνιο, στα 3 με 5, μόνο στο Βόρειο Ιόνιο θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα με χθες, λίγο πάνω από τα κανονικά, στους 33 με 35 τοπικά και 36 βαθμούς θα φτάσει, κυρίως μακριά από θαλάσσιες περιοχές, στις κλειστές υπηρετικές περιοχές. 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία εδώ στην Αττική, με ηλιοφάνεια, πολύ καλό καιρό. Βοριάδες, κυρίως στα 3 με 5 μποφόρ οι άνεμοι σήμερα στην Αττική. Η Θεσσαλονίκη και εκεί πολύ καλός ο καιρός, με ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις. Μόνο στη Χαλκιδική είναι πιο αυξημένες. 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία και 3 με 5 μποφόρ με τα βλητή άνεμοι στο θερμαϊκό. Να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική. 30 βαθμούς στην Αλεξανδρούπολη, με διαστήματα ηλιοφάνειας. 29 βαθμούς στη Λίμνο, με αρκετή ηλιοφάνεια. Πολύ καλός ο καιρός στην Κέρκυρα, 32 βαθμούς το μεσημέρι. Στην Τρίπολη, 32 βαθμούς και εκεί, χωρίς να βρέξει. Στο Ηράκλειο της Κρήτης, 30 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία με ήλιο. Και εδώ στην Αττική, 34 βαθμούς στα Μέγαρα. Στον Πειραιά, 33 βαθμούς. Στην Κηφισιά, 30 βαθμούς με πολύ καλό καιρό. 33 βαθμούς στην Γλυφάδα και στο Λαύριο, 31 βαθμούς.
1: Άρα από αύριο.
7: Από αύριο σιγά σιγά ανεβαίνει.
1: Έτσι.
7: Ναι, και θα έχουμε και περισσότερα και για το Σαββατοκύριακο, το εξέλιξη του Σαββατοκύριακου, που φαίνεται η Κυριακή να είναι πιο ζεστή ημέρα.
1: Να ετοιμάσουμε έτσι κανέναν από τους ωραίους χάρτες που μας ετοιμάζει εσύ με τις περιοχές που θα είναι ο υδράργυρος στα κόκκινα. Θα ήταν καλό για να ενημερώσουμε και τους τηλεθεατές μας. Από αύριο, Πέμπτη, όποτε θέλεις εσύ, όποτε κρίνεις.
7: Ναι,
1: όποτε χρειάζεται. Δεσμευτήκαμε στον αέρα.
7: Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ.
0: Πάμε να καθίσουμε.
1: Θα πούμε καλημέρα στην κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου. Είναι εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Καλή σας ημέρα,
0: καλημέρα,
1: κυρία Δημογλίδου.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Είναι δύσκολη ημέρα για εσάς και για Αθήνα και για Θεσσαλονίκη. Έχουμε τις απολογίες των συλληφθέντων για τις δύο δολοφονικές επιθέσεις και για τη Μαρφίν, αλλά και για το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα που έχασε τη ζωή της και η μητέρα της. Ταυτόχρονα έχουμε και συγκεντρώσεις συμπαράστασης και εδώ και πάνω στη Θεσσαλονίκη, κυρία Δημογλίδου.
0: Έχουν προγραμματιστεί και έχουν ανακοινωθεί και εδώ στην Αθήνα, πολύ σωστά αναφέρατε κύριε Γρηγοριάδη, όπως και στη Θεσσαλονίκη συγκεντρώσεις συμπαράστασης. Βέβαια, αναμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία τις απολογίες των κατηγορούμενων και για τις δύο υποθέσεις, πολύ σημαντικές υποθέσεις και εξιχνιάσεις από την πλευρά μας και φυσικά την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορούμενων.
1: Μάλιστα. Τώρα, ο κύκλος των ερευνών φανταζόμαστε ότι δεν έχει κλείσει, κυρία Δημογλίδου. Θέλω να μας πείτε πού στρέφονται οι έρευνες και πιο συγκεκριμένα στρέφονται στον αντιεξουσιαστικό χώρο, σε άτομα που είχαν πιο στενές σχέσεις με τους μέχρι στιγμής συλληφθέντες, στο οικογενειακό περιβάλλον, στο φιλικό περιβάλλον.
0: Και για τις δύο περιπτώσεις, αλλά ας ξεκινήσουμε καλύτερα από την υπόθεση της Μαρφίν με τις δύο συλλήψεις και μία στο εξωτερικό, άλλωστε αναμένεται η διαδικασία έκδοσης της τρίτης κατηγορούμενης. Η έρευνα δεν μπορεί να σταματήσει, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι. Όσο εμείς θα είμαστε σε θέση να συλλέγουμε στοιχεία και να συγκεντρώνουμε υλικό, αποδεικτικό υλικό, θα διοχετεύουμε αυτό το υλικό προς την ανάκριση πλέον, καθώς η υπόθεση έχει περάσει την ανάκριση. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι έχουν πραγματοποιηθεί κάποιες κατοίκων έρευνες και έχουν κατασχεθεί ψηφιακά και άλλα πιστήρια, τα οποία εξετάζονται αυτή τη στιγμή από την αστυνομία.
8: Επιπλέον, λοιπόν, πιστήρια, εκτός εκείνων που σας οδήγησαν στη σύλληψη των δύο τουλάχιστον, έτσι, των 42χρονων.
0: Ακριβώς. Και επειδή, όπως καταλαβαίνετε, σε αυτή την υπόθεση υπήρχαν πιστήρια που εξετάστηκαν μετά από αρκετά χρόνια και τελικά καταλήξαμε στην ταυτοποίηση κάποιων εμπλεκομένων, είναι σημαντικό και εδώ να δώσουμε βάρος στα νέα πιστήρια που έχουμε στα χέρια μας, κύριε Κουντροκόη, καθώς υπάρχει περίπτωση να μας δώσουν υλικό για τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους.
1: Οι συνήγοροι πάντως των συλληφθέντων λένε ότι δεν είναι και πολύ πιστικά όλα αυτά που παρουσιάζονται, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, στη δικογραφία ως πιστήρια από πλευράς της ελληνικής αστυνομίας, κυρία Δημογλίδου. Δηλαδή, κάνουν λόγο για αντικείμενα και όχι για χαρακτηριστικά προσώπου. Ναι.
8: Και αμφισβητούν ουσιαστικά το αποτέλεσμα, αν το αποτέλεσμα της επίθεσης των ατόμων που ήταν εκεί, αν ήταν από τους εντολείς τους. Mm-hmm. Δηλαδή, θέλω να πω, κάποιοι έριξαν τη Μολότοφ, έτσι. Κάποιοι προκάλεσαν αυτή την πυρκαγιά. Δηλαδή, αυτό δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να στοιχειοθετηθεί.
0: Κοιτάξτε, η εμπλοκή του κάθε κατηγορούμενου σε αυτήν την υπόθεση περιγράφεται σε αυτή τη δικογραφία. Φαντάζομαι έχουν λάβει γνώση οι συνηγοροί, ενώ κάθε εμπλεκόμενος έχει διαφορετικό ρόλο σε αυτή την επίθεση, ο οποίος περιγράφεται. Κάθε κατηγορούμενος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει δικαίωμα εκπροσώπησης και φυσικά μιας δίκαιης δίκης. Εγώ σέβομαι απόλυτα τη θέση των κατηγορούμενων, οι οποίοι άλλωστε έχουν δικαίωμα να υποστηρίξουν οτιδήποτε για να αποδείξουν την αυθαιότητά τους. Μένει βέβαια να δούμε τι θα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Οι συνάδελφοι που έχουν ασχοληθεί με την υπόθεση και ενώ οι αστυνομικοί του τμήματος ανθρωποκτονιών, όπως και της αντιδρομοκρατικής υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, θεωρούν, γι' αυτό άλλωστε σχημάτισαν αυτή τη δικογραφία, ότι τα στοιχεία αυτά είναι αρκετά ώστε να δεθεί η εμπλοκή τουλάχιστον των τριών κατηγορουμένων.
1: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω λίγο κάτι. Θέλω για την Θεσσαλονίκη, για τους συλληφθέντες που έχουμε για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Καταρχάς, νομίζω ότι οι έρευνες συνεχίζονται. Τουλάχιστον ακόμη μία ομάδα εμπλέκεται, δύο ή τρία άτομα, στις εμπρηστικές υποθέσεις στον πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και στον πρόεδρο της δικού σας, σωστά?
0: Στις ακόμα δύο εμπρηστικές υποθέσεις που προηγήθηκαν αυτής που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο μιας γυναίκας.
1: Υπήρχε το κτίριο της τροχέας της Θεσσαλονίκης, στην Μαργαροπούλου, σε σημειώσεις που βρέθηκαν σε έναν χάρτη στο κινητό της συλληφθήσας, της 26χρονης, αν δεν κάνω λάθος. Αν σας ανησυχεί αυτό και πώς, εξηγείται αυτό, δηλαδή, κτίριο της αστυνομίας να βρίσκεται σε σημειώσεις των συλληφθέντων.
0: Προφανώς και δεν μπορεί να είναι τυχαίο ότι βρέθηκε αυτό το υλικό στην κατοχή ενός εμπλεκόμενος στην υπόθεση. Θα πρέπει άλλωστε να απαντήσει στη δικαιοσύνη στη συνέχεια πώς βρισκόταν στην κατοχή της και για ποιο λόγο βρισκόταν στην κατοχή της. Σε ανάλογες περιπτώσεις όπου έχει βρεθεί αντίστοιχο υλικό, στοχοποιημένες εννοώ υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας, στη συνέχεια η έρευνα έδειξε ότι ουσιαστικά αποτελούσε έναν στόχο για αυτή,
1: έτσι,
0: την ομάδα.
9: Καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι η υποψία που έχουν και αυτή τη στιγμή οι αστυνομικοί.
8: Να επιστρέψω λίγο στα αρχικά ερωτήματα. Επειδή αναζητούνται και άλλοι εμπλεκόμενοι και στις δύο επιθέσεις, και σε αυτήν της Μαρφίν και στη Θεσσαλονίκη. Αυτά τα πρόσωπα τα οποία τώρα βρίσκονται έτσι στο στόχαστρο της ελληνικής αστυνομίας, ποια η εμπλοκή τους στα δύο συμβάντα?
9: Κοιτάξτε, στην υπόθεση, στις υποθέσεις Θεσσαλονίκης μάλλον, γιατί έχουμε δύο ακόμα εμπριστικές επιθέσεις που είχαν προηγηθεί, αναζητούμε και άλλα άτομα, μία ομάδα ατόμων. Θα ξεκαθαρίσει βέβαια στη συνέχεια της έρευνας αν είναι η ίδια που έχει πραγματοποιήσει τις υπόλοιπες δύο εμπριστικές υποθέσεις ή αν αναζητούμε δύο διαφορετικές ομάδες. Αυτό είναι κάτι που εξετάζεται. Σίγουρα οι τρεις συλληφθέντες ευθύνονται για την τελευταία εμπριστική επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο μιας γυναίκας. Και προφανώς αυτοί όλοι αποτελούν μία ομάδα που αποφάσισαν να επιτεθούν σε αυτούς τους τρεις στόχους.
8: Άρα μπορεί να είναι και φυσική αυτούργοι κάποιοι από αυτούς τους οποίους αναζητάτε στις δύο επιθέσεις που προηγήθηκαν. Στη Μαρφή.
9: Θα προκύψει βέβαια, κυρία Κουτρουκόη, αν υπάρχει κάποιος άλλος ηθικός αυτούργος ο οποίος δεν συμμετείχε με την παρουσία του στις επιθέσεις.
8: Στη Μαρφή, στην υπόθεση της Μαρφή.
9: Εκεί έτσι κι αλλιώς είχαμε από την αρχή την εικόνα ότι υπάρχει μία ομάδα η οποία διασπάστηκε σε δύο υποομάδες και η μία ουσιαστικά επιτέθηκε στο κατάστημα της τράπεζας. Υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι οι οποίοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Άλλωστε, κατά τις σύλληψεις πραγματοποιήθηκαν και άλλες κατοίκων έρευνες σε άλλους υπόπτους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εδώ αναζητούμε και άλλο υλικό για να ταυτοποιήσουμε και άλλους εμπλεκόμενους.
8: Τους αφορά η ανθρωποκτονία ή τα αδικήματα που έχουν παραγραφεί? Γι' αυτό σας ρωτώ. Αυτούς τους οποίους
9: μας αφορά σίγουρα η ανθρωποκτονία, η συμμετοχή ατόμων στην ανθρωποκτονία. Από εκεί και πέρα, αν υπάρχει ταυτοποίηση ακόμα και προσώπου που δεν μπορεί να κατηγορηθεί για την ανθρωποκτονία, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι το υλικό να το παραδώσουμε παρόλα αυτά στη δικαιοσύνη.
1: Τώρα, πόσος χρόνος θα χρειαστεί για την έκδοση της γυναίκας από την Βρετανία, κυρία Δημογλίδου?
9: Έχουμε δει περιπτώσεις όπου αυτή η διαδικασία μπορεί να πάρει ως 10 ημέρες, αλλά και ως ένα μήνα. Είναι καθαρά θέμα του συστήματος δικαιοσύνης της άλλης χώρας. Υπάρχει επικοινωνία.

0: εμπλοκής των αστυνομικών σε διάφορες υποθέσεις. Μήπως θα πρέπει να αναθεωρηθεί αυτό το πλαίσιο, έχει να κάνει με την εκπαίδευση των συναδέλφων σας?
1: Οι κανόνες είναι πολύ συγκεκριμένοι και είναι κάτι που μαθαίνουν οι συνάδελφοι από την πρώτη μέρα της υπηρεσιακής του ζωής. Άρα δεν υπάρχει δικαιολογία στο πώς πρέπει να αντιδράσει ένας αστυνομικός. Το γνωρίζουν καλά, πόσο μάλλον οι αστυνομικοί της πρώτης γραμμής που εκπαιδεύονται συνεχώς σε τέτοιου είδους θέματα. Αυτοάμυνας και αυτοπροστασία, όπως και κανόνες συμπλοκής. Οι αστυνομικοί αυτοί υπηρετούσαν στην ομάδα ΟΠ και είναι μία από τις υπηρεσίες που λαμβάνει συνεχώς εκπαίδευση. Δεν τίθεται θέματα εξέτασης για την χρήση του οπλισμού, καθώς είχαν ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία. Το ζήτημα είναι κατά πόσο ένας αστυνομικός εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει όχι τον οπλισμό. Και δυστυχώς, από τη στιγμή που ένα παιδί 20χρονο είναι νεκρό, φαίνεται ότι έκριναν λάθος οι συνάδελφοι. Δεν προέβλεψαν ότι θα μπορούσαν να τραυματίσουν σοβαρά ή και να αφαιρέσουν τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Αυτά τα ψυχομετρικά τεστ στα οποία υποβάλλονται οι συνάδελφοί σας, κυρία Δημογλίδου, είναι αποτελεσματικά? Θέλω να πω, έχει ξανατεθεί το θέμα αυτό, ακόμη και από συναδέλφους αστυνομικούς, ότι είναι λίγο παροχημένα, ότι ίσως δεν καλύπτουν ευρέως το φάσμα όλο, αυτό το οποίο θα έπρεπε ίσως για την ψυχοσύνθεση, έτσι, του αστυνομικού. Θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρξουν αλλαγές?
1: Εδώ βέβαια δεν έχει τεθεί τέτοιο θέμα, ενώ δεν προκύπτει να μην ήταν κατάλληλοι οι συνάδελφοι για τη χρήση του όπλου.
2: Με αφορμή το συμβάν αυτό όμως.
1: Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι υπάρχει καινούργιο εργαλείο με το οποίο οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι της ελληνικής αστυνομίας πραγματοποιούν αυτή τη διαδικασία και εξετάζουν τους συναδέλφους. Άλλωστε, ξαναλέω, οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι υπηρετούν σε μια υπηρεσία η οποία περνά ακόμα πιο συχνά αυτή τη διαδικασία, άρα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία από την πλευρά τους. Φυσικά, εμείς δεν δικάζουμε εδώ, ούτε αθώνουμε. Θα περιμένουμε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Όμως, ξαναλέω, σε κάθε περίπτωση, όταν ένας 20χρονος, ο οποίος δεν επιτίθεται τη στιγμή που δέχεται τα πυρά σε βάρος αστυνομικών, βρίσκεται νεκρός, καταλαβαίνετε ότι έχουν γίνει λάθη.
0: Τώρα, τα αποτελέσματα της βαλιστικής πότε τα περιμένουμε? Γιατί από εκεί θα διαπιστωθεί αν πρόκειται για ευθεία βολή ή αν εξωστρακίστηκε η σφαίρα, σωστά? Αν δηλαδή φανεί ότι η σφαίρα έχει κάποια, έτσι, χτυπήματα, σημαίνει ότι προφανώς χτύπησε κάπου σε μια επιφάνεια σκληρή, εξωστρακίστηκε και τραυμάτισε και τον νεαρό.
1: Και θα προκύψει βέβαια και ποιο είναι το όπλο που τραυμάτισε θανάσιμα εν τέλει. Βέβαια, ποιος από τους δύο ουσιαστικά συμμετείχε σε αυτή τη διαδικασία. Θα προκύψει όμως και πώς ακριβώς έφυγαν οι βολές από τα δύο όπλα, γιατί καταλαβαίνετε ότι και οι δύο άλλωστε το έχουν αναφέρει ότι έχουν πυροβολήσει και έχουν κάνει χρήση του οπλισμού τους και οι δύο. Βέβαια, αναφέρουν ότι έχουν πραγματοποιήσει οι βολές προειδοποιητικές. Αυτό θα αποδειχθεί, είναι μια διαδικασία που χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα και είναι πολύ σημαντικό να εξεταστεί και το έβριμα του ιατροδικαστή στο σώμα του 20χρονου για να δούμε αν τελικά προκύπτει εξωστρακισμός, υποστρακισμός ή κάτι άλλο.
0: Αλλά προειδοποιητικές βολές εμείς ξέραμε για 13 κάλικες. Εχθές κάποιες νέες πληροφορίες κάνουν λόγο
2: 19.
0: Για 19, νομίζω,
2: 19,
0: 21.
2: Ίσως και παραπάνω.
1: Και εξετάζεται και ένα ηχητικό ντοκουμέντο το οποίο να παράγεται στα μέσα, βέβαια, για να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα στο πώς οι πυροβολισμοί ακριβώς υπήρχαν.
2: Φανταστείτε τώρα να αποδειχθεί ότι οι πυροβολισμοί ήταν τελικώς 20-21, ας πούμε, κυρία Δημογλίδου. Δεν ξέρω τι σκέφτονταν πραγματικά οι αστυνομικοί συγκεκριμένοι. Με έναν 20χρονο, ο οποίος το έβαλε στα πόδια ουσιαστικά.
0: Ναι,
2: έτσι.
0: Ναι.
2: Προσπάθησε να διαφύγει, πεζή, δηλαδή. Δεν ξέρω.
0: Πώς γίνεται δηλαδή να απειλείσαι
2: και
0: όταν
2: έμπειρη.
0: Σκαρφαλώνεις έναν τοίχο που ούτως ή άλλως έχεις την πλάτη στους αστυνομικούς, όταν προσπαθείς να σκαρφαλώσεις έναν τοίχο για να διαφύγεις?
1: Ό,τι και αν έχει προηγηθεί, αυτό ακριβώς που αναφέρεται, τη στιγμή που τραυματίστηκε ο 20χρονος, δεν απειλούσε σίγουρα τους αστυνομικούς.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Δημογλίδου. Σου απάντησε για τα ψυχομετρικά. Είχαν περάσει πρόσφατα οι δύο συναδελφοί σας τα ψυχομετρικά?
1: Είναι σε υπηρεσίες, ξαναλέω, υπηρεσίες της άμεσης δράσης και της ΣΟΠ. Και είναι δύο υπηρεσίες που περνούν πολύ πιο τακτικά αυτή τη διαδικασία.
2: Κάθε πότε? Λέτε πολύ πιο τακτικά. Κάθε πότε δηλαδή, κυρία Δημογλίδου?
1: Ακόμα και περισσότερες από μία φορές μέσα σε ένα έτος μπορεί να γίνει αυτή η διαδικασία.
0: Στο έτος? Και θεωρείται τακτό χρονικό διάστημα, δηλαδή δύο φορές μέσα στο χρόνο, σε τόσο νευραλγικές υπηρεσίες?
1: Δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι, ότι αυτοί οι αστυνομικοί τέτοιων υπηρεσιών έρχονται καθημερινά με τέτοια περιστατικά. Οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί έχουν εμπλακεί ξανά σε τέτοιου είδους περιστατικά με επιτυχία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εδώ έπραξαν σωστά. Άλλωστε, γι' αυτό έχει προκύψει και η προφυλάκησή τους μετά τις απολογίες τους.
0: Ευχαριστούμε.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Εσύ περίμενες κάθε μήνα.
2: Ναι. Επειδή είναι σε τόσο νευραγικό πόστο, ρε παιδί μου. Γιατί όντως τα παιδιά τη ΣΟΠΚΕ τα βλέπουμε συνεχώς στους δρόμους να κυκλοφορούν και ξέρουμε ότι είναι και οι πρώτοι που σπέβδουν σε περιστατικά και αντιμετωπίζουν
0: τα περιστατικά. Σκέψου κάθε πότε περνάνε οι υπόλοιποι, δηλαδή.
2: Πότε?
0: Κάθε πενταετία.
2: Εντάξει. Ναι, μην αναρωτιόμαστε μετά όμως για αυτά τα περιστατικά. Για τώρα μπορείτε να μας παρακολουθείτε και να λέτε γιατί, βρε Γρηγοριάδη, εσύ στο χώρο σου περνάς από ψυχομετρικά τεστ.
0: Εμείς δεν διαχειριζόμαστε τη δημόσια ασφάλεια. Συγγνώμη κιόλας, έτσι.
2: Ούτε φέρουμε όπλα.
0: Όχι. Πάμε διαφημίσεις.

0: τέτοιες καλοκαιρινές Euronics εκπτώσεις ξένιασες. Εντυχιζόμενος φούρνος NEF 71 λίτρων ενεργειακής κλάσης Alpha Plus με σύστημα θερμού αέρα Circotherm. Λειτουργία Easy Clean και κεραμικές εστίες με χειριστήριο αφής τώρα μόνο 779 ευρώ.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Euronics. Σοβαρά πάντα.
2: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
3: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
4: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
3: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
5: Capitalism can inform how we have sex.
3: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
6: It becomes more capitalistic.
3: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
7: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
8: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
9: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
10: Couldn't you just open yourself up a little bit?
9: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
10: I like her.
9: Me too.
11: Well, it's actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
0: Αγάπη στο δρόμο. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
12: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
13: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
14: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
15: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
13: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
12: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
12: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
1: Τίποτα δεν μοιάζει καλοκαίρι. Εδώ μέσα στο στούντιο είμαστε. Πόσες... Ούτε ήλιο έχει, ούτε τίποτα δεν έχει.
0: Πόσες και σήμερα.
1: Να σου πω κάτι, όλο τεστ μου κάνει.
0: 8.
1: Ψυχομετρικό είναι. Ψυχομετρικό είναι.
0: Μέχρι να τελειώσει,
1: λοιπόν,
0: μέχρι τις 24.
1: Διαμαρτύρεται ο Ρήγας, παιδιά.
0: Τι
1: ο Νίκος Ρήγας.
0: Γιατί?
1: Εδώ έστειλε μήνυμα.
0: Τι λέει.
1: Έστειλε μήνυμα και λέει: μήπως θέλετε να περνάμε και ψυχομετρικά τεστ κάθε μέρα πριν πάμε στην υπηρεσία. Του λέω: όχι, έχει διαφορά το κάθε μέρα και έχει διαφορά το μία φορά το χρόνο, θεωρώ εγώ. Ειδικά σε τόσο νευραλγικά πόστα. Με τη διαλογική, τα βάζει και εμάς ο δημοσιογράφος ο κύριος Ρήγας. Αλλά λέει, στους πιλότους που μπαίνετε στα αεροπλάνα, ρωτάτε κάθε πότε περνούν ψυχομετρικά τεστ.
0: Α, μας τρομάζει.
1: Στους γιατρούς που πηγαίνετε, ρωτάτε κάθε πότε περνάνε ψυχομετρικά τεστ.
0: Στους ψυχολόγους, δηλαδή, που πηγαίνουν και τους ανοίγουμε την καρδιά μας εκεί.
1: Κύριε Ρήγα,
0: όλα τα ισοψυχά
1: ούτε εμείς περνάμε και εμείς θα έπρεπε να περνάμε ψυχομετρικά τεστ. Αυτό είναι μια αλήθεια, Γιώργο μου.
0: Αλλά τώρα για εσάς μιλάμε, κύριε Ρήγα, δεν μιλάμε για εμάς.
1: Γιατί τώρα δυστυχώς το περιστατικό έχει να κάνει με δικούς σας συναδέλφους και όχι με δικούς μας. Όταν έχει να κάνει με δικούς μας, θα συζητήσουμε και για εμάς και για το δικό μας το συνάφι.
0: Οι πολιτικοί πρέπει να περνάνε από ψυχομετρικά.
1: Αν μη τι άλλο, πρέπει να περνάνε από ψυχομετρικά, ας αποφασίσουν οπότε θα πάμε σε εκλογές. Γιατί δεν μπορώ άλλο. Κάθε εβδομάδα διαφορετικό intro για εκπομπή κάνουμε.
0: Τώρα...
1: Μία απομακρύνονται. Ναι. Πάμε θάλασσες. Μία έρχονται, στείνουμε κάλπες. Δεν ξέρω πια.
0: Παιδί μου, τώρα το άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόεδρος της Βουλής. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Δεν είναι να το προσπερνάμε έτσι.
1: Όχι, βέβαια. Ξέρει τι λέει ο κύριος Κακλαμάνης.
0: Κύριε Περδικάρη.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας, κυρία Κράβαρη.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα.
0: Εσείς είστε έτοιμοι για εκλογές, σας βλέπω, κυρία Κράβαρη.
3: Εγώ όχι, δεν είμαι έτοιμη. Εγώ έχω πει από την πρώτη μέρα και πάω ανάλογα με το διαστόματος πρωθυπουργού, όποιος τον ακούει. Πάει μέχρι τέλος. Ποτέ δεν έχει πει ότι θα πάω πιο πριν.
0: Ωραία. Ως επικοινωνιολόγος τώρα, έτσι, σας πείθει ο Πρωθυπουργός ότι θα πάμε για εκλογές την άνοιξη του 27.
3: Ωραία. Με πείθει η συνέπεια του λόγου του μέχρι σήμερα. Αν είχε πει κάτι μέχρι σήμερα σε όλες τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις και δεν το είχε πράξει, προφανώς δεν θα με έπειθε.
0: Γλώσσα του σώματος, δηλαδή οι εκφράσεις του, όλα αυτά.
3: Όχι, είναι η συνέπεια του λόγου του στο συγκεκριμένο. Στο συγκεκριμένο.
1: Νομίζω ότι ίσα ίσα πολλές φορές απαντά και δείχνει και τη δυσαρέσκειά του. Γιατί του θέτουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι και όχι μόνο. Ναι. Και οι πολιτικοί αντιπαλοί του. Του θέτουν διαρκώς το ερώτημα αυτό.
3: Ναι.
1: Και νομίζω ότι έχει κουραστεί να το απαντά. Το έχει πει κιόλας. Έχω κουραστεί να λέω ότι στο τέλος τετραετίας θα έχουμε την προσφυγή στις κάλπες.
2: Ισχύει γιατί έχει οικοδομήσει ένα θεσμικό προφίλ και θέλει να φανεί συνεπής με αυτό το θεσμικό προφίλ. Από την άλλη πλευρά, επειδή όλοι είμαστε εδώ σε αυτό το τραπέζι έμπειροι από το πολιτικό ρεπορτάζ, οι εκλογές και οι ανασχηματισμοί δεν προαναγγέλλονται, έτσι. Οι πρόορες εκλογές ούτως ή άλλως έχουν το στοιχείο του. Χαρακτηρίζονται, όχι απλά έχουν, από το στοιχείο του ευνηδιασμού. Άρα λοιπόν, εάν θέλει ο Πρωθυπουργός για πολιτικούς καθαρά λόγους να προχωρήσει σε έναν ευνηδιασμό το φθινόπωρο, νομίζω ότι είμαστε οι τελευταίοι που θα το μάθουμε. Και κάποιοι συνεργάτες του επίσης.
1: Εγώ ακούω αυτό που λένε και δυνατά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και οι υπουργοί, και ο κύριος Βορύδης, και ο κύριος Γεωργιάδης, και ο κύριος Πλεύρης έχουν πει ότι δεν θεωρούν ότι από την διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης και μετά είναι προώρες αυτές οι εκλογές.
2: Ισχύει για μια σειρά από λόγους. Εγώ θα σας θυμίσω ότι ακόμα και το 2000 που είχαν γίνει, που πάλι τότε με τότε πρωθυπουργό τον Κώστα Σιμίτη, ο οποίος επίσης ήταν ένας θεσμικός πρωθυπουργός που είχε ανάλογη εικόνα για το πώς κινείται με βάση τους θεσμούς. Θα σας θυμίσω ότι οι εκλογές είχαν γίνει 6 μήνες νωρίτερα, το 2000, αλλά δεν είχαν γίνει Σεπτέμβρη, δηλαδή που ολοκληρωνόταν η θητεία του, αλλά είχαν γίνει το Μάρτιο και ουδής μίλησε τότε για πρόορες εκλογές. Έτσι. Και ήταν η λεπτομέρεια με σημασία είναι ότι ήταν οι εκλογές που κρίθηκαν για 80.000 ψήφους.
0: Ναι, τώρα πάντως, όταν ακούς και διαστόματος του Προέδρου της Βουλής ότι μπορεί να έχουμε και πρόορες εκλογές, δεν το περνάς και στον ντούκο αυτό.
2: Ασφαλώς. Ο κύριος Κακλαμάνης εχθές εδώ στους συναδέλφους το βράδυ αυτό το οποίο είπε είναι μια πραγματικότητα. Δεν έκανε δηλαδή μια αποκάλυψη, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία το γεγονός ότι απάντησε αυτό το πράγμα όταν ερωτήθηκε πάρα πολύ συγκεκριμένα για τον ενδεχόμενο πρόωρο εκλογών.
0: Να το ακούσουμε και να το σχολιάσουμε άμεσως μετά.
4: Οι κάλπες είναι πρόωρες. Διότι όταν ας πούμε είναι τον Ιούνιο του 27 η τετραετία, το να γίνουν τον Οκτώβριο τυπικά είναι πρόορες. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Απ' την άλλη μεριά όμως, καμιά φορά, και θα σας πω για που το βασίζω, καμιά φορά το να γίνουν νωρίτερα μπορεί να είναι και η θεραπεία στην όποια πολιτική τοξικότητα υπάρχει. Διότι εκεί πλέον μιλάει ο λαός, θα είναι όλα προεκλογικά πάνω στο τραπέζι και όταν ανοίξει η κάλπη Η απάντηση έχει δοθεί από τον ελληνικό λαό. Την Πέμπτη, δηλαδή σε τρεις μέρες από σήμερα, η Επιτροπή του Συντάγματος ολοκληρώνει τις εργασίες της. Αυτό σημαίνει ότι την παράλληλη εβδομάδα, 2-3 μέρες χρειάζονται οι συνεδριάσεις στη Βουλή, γιατί θα μιλήσουν αρκετοί βουλευτές και εκτιμώ και οι πολιτικοί αρχηγοί. Δηλαδή, πριν φύγει η 31η Ιουλίου, θα έχει γίνει η πρώτη ψηφοφορία για το Σύνταγμα. Και ταυτόχρονα, το αίτημα που είχε υποβληθεί από την κυβέρνηση ήταν πριν φύγει ο Αύγουστος να έχει γίνει η δεύτερη ψηφοφορία. Μάλιστα. Η δεύτερη ψηφοφορία, επομένως, θα γίνει την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Εκτιμώ λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός θέλει να έχει καθαρό το πεδίο μπροστά του, να μην κατηγορηθεί ότι τορπίλησε ο ίδιος τη συνταγματική αναθεώρηση, ώστε να μπορεί να πάρει τις αποφάσεις του. Εγώ μέσα μου πιστεύω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει πάρει την τελική του απόφαση αν θα πάει στο τέλος της τετραετίας ή θα επιλέξει μια ημερομηνία γρηγορότερα. Τον κύριο Στουρνάρα, όταν ήρθε, τον ερώτησα μετά κατηδίαν. Του λέω, αν ήσουν Πρωθυπουργός με τη γνώση που έχεις για τα οικονομικά, πότε θα επέλεγες να κάνεις εκλογές. Μου απήντησε λοιπόν ως εξής, ότι αν ήμουν σίγουρος 100% τότε δεν υπήρχε αυτή η υποτροπή που υπάρχει τώρα το διήμερο με τον Περσικό κόλπο, ότι εκεί η ειρήνη θα είχε εμπεδωθεί, σίγουρα θα επέλεγα να κάνω εκλογές τον Μάιο και τον Ιούνιο, διότι η μακροοικονομία της Ελλάδος θα πήγαινε πολύ καλύτερα. Αλλά αυτό μου λέει, είναι σίγουρο ότι θα γίνει και τελικά μάλλον διαψεύστη.
0: Από τα γεγονότα διαψεύστηκε, λέει ο κύριος Ακλαμάνης για τον κύριο Στουρνάρα, επειδή εξακολουθεί η ένταση στην Μέση Ανατολή, έτσι, Εμίλια.
2: Εγώ κρατάω τρία πράγματα, λοιπόν, όπως λέγαμε και πριν το βίντεο. Το πρώτο ξεκινάω ανάποδα από το τελευταίο, αυτό που είπες και εσύ για την οικονομία. Ότι πια τα γεγονότα μιλάνε από μόνα τους. Άρα, εάν κάποιος πάρει τις μετρητής, επειδή μιλάμε και για οικονομικά, αυτό που είπε ο κύριος Κακλαμάνης, πάμε για εκλογές το Σεπτέμβριο. Πάω στα άλλα δύο τώρα. Το ένα, αυτό που είπε για τον σχεδιασμό, για το πρόγραμμα δηλαδή της Βουλής, δεν ήταν κάτι καινούριο. Το ξέραμε ότι η κυβέρνηση, το Μαξίμου, έχει ζητήσει μέχρι το τέλος Αυγούστου να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για την συνταγματική αναθεώρηση, δύο ψηφοφορίες. Ακούω τώρα τελευταία ότι και οι υπουργοί ενημερώνονται να ολοκληρώνουν κάποιες εκκρεμότητες που έχουν στο τέλος Αυγούστου. Και αυτό μπορεί να είναι ένα στοιχείο, το οποίο μας λέει κάτι. Νομίζω όμως το πιο σημαντικό, γι' αυτό είναι το τρίτο που κράτησα από όσο είπε ο κύριος Κακλαμάνης, το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπε, ότι οι πρόερες εκλογές είναι μια απάντηση στην τοξικότητα. Δεδομένου του κλίματος που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα, αλλά και μια προεκλογική αντιπαράθεση, η οποία φουντώνει όλο και περισσότερο.
1: Ναι,
2: και είναι λογικό.
1: Αυτά τα επιχειρήματα υπήρχαν, προϋπήρχαν αυτά τα επιχειρήματα, και σε αυτά τα επιχειρήματα ο Πρωθυπουργός απαντά, νομίζω, πολύ ξεκάθαρα.
2: Σύμφωνη.
1: Λέει τέλος τετραετίας. Την τοξικότητα την παρακολουθούμε εδώ και μήνες. Δεν την παρακολουθούμε τώρα τις τελευταίες ημέρες και μετά την ανακοίνωση του κόμματος του κ. Τσίπρα, και πριν υπήρχε τοξικότητα. Και
2: επίσης
1: και τα ζητήματα της οικονομίας. Δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ ότι έχει απαντήσει σε όλα αυτά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γι' αυτό σκέφτομαι μήπως τελικά πέσουμε όλοι έξω, ακόμη και ο Νικήτας Κακλαμάνης.
0: Και πάμε κανονικά. Την
1: και πάμε, και πάμε κανονικά.
0: Εσείς τώρα τους βλέπετε έτοιμους όλους, κυρία Κράβαρη? Δηλαδή είναι έτοιμοι για πρόωρες εκλογές?
3: Προφανώς και όχι. Κανένας δεν είναι έτοιμος. Μπορεί να, να υπάρχει ένας επιταχυντής των διαδικασιών γενικότερα και το ότι προλάβω να κλείσω, γιατί και το καλοκαίρι είναι μια πολύ νεκρή περίοδος, έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά, τα βλέπω, δηλαδή τα βιώνω, πολλές συναντήσεις, πολλά, όχι συναντήσεις έτσι όπως υπήρχαν στο παρελθόν, συναντήσεις πιο κλειστές, μικρά καφέ, συζητήσεις πολίτη με πολίτη, πολλή χρήση των social media, έτσι το έχουμε ξαναπεί αυτό.
1: Λίγο... προγράμματα δεν έχουμε ακούσει. Ούτε από τον κύριο Τσίπρα, ούτε από την κυρία Καριστιανού. Και μην ξεχνάμε ότι περιμένουμε και να γεννηθεί ένα νέο κόμμα, αυτό του κυρίου Σαμαρά, τέλος Αυγούστου. Άρα, αν μιλάμε για ετοιμότητα, δεν θεωρώ ότι είναι έτοιμα τα κόμματα. Έτσι.
0: Και αυτά που ακούμε από προγράμματα κυρώνονται από τα αντίπαλα κόμματα. Έτσι.
1: Ναι, δηλαδή, για το κόστος των προγραμμάτων.
3: Επίσης, μέχρι πριν εδραιωθεί κάπως και είναι στη δεύτερη θέση ο κύριος Τσίπρας, δεν υπήρχε η κυβέρνηση
0: και ένα τεράστιο κενό.
3: Αυτή τη στιγμή βλέπουμε το παλαιοκομματικό δικοματικό, έτσι. Πάμε ξανά για τα δύο της κόμματα.
1: Ακριβώς. Της νεότερης ιστορίας παλαιοκομματικό.
3: Ναι, ναι. Ναι.
2: Ουσιαστικά έχουμε επιστρέψει σε ένα σκηνικό αντίστοιχο με αυτό των, αν όχι των εκλογών του 23, των ευρωεκλογών του 24. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά στα επίπεδα του 30% και από εκεί και πέρα, γύρω στο 17-18%, αντί να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
3: Και να πούμε και κάτι το οποίο έχει πάρα πολύ νόημα, δηλαδή εγώ που τα παρακολουθώ και τα βλέπω, οι υποψήφοι βουλευτές όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, μη σας πω και από την κυβέρνηση, όχι πολλοί, μερικοί, είναι αδιάβαστοι. Είναι αδιάβαστοι.
1: Είναι αδιάβαστοι.
3: Δεν μπορούν να απαντήσουν κανονικά σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Δεν μπορούν να δώσουν σαφείς απαντήσεις.
0: Όσον αφορά στα προγράμματα.
3: Προφανώς. Είναι αδιάβαστοι. Δεν νοείται να είσαι δημόσιο πρόσωπο, να διεκδικείς ψήφο και να είσαι μόνιμα αδιάβαστος.
0: Αυτή η πόλωση που υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό ευνοεί κάποιο από τα κόμματα.
3: Ευνοεί κάποια από τα κόμματα. Καμία πόλωση δεν ευνοεί κανέναν γενικότερα. Δηλαδή, φαίνεται και η κατάσταση γενικότερα της πολιτικής στη χώρα μας.
0: Αλλά το ρωτώ, γιατί στο παρελθόν έχουμε δει να ανεβαίνουν οι τόνοι από συγκεκριμένα κόμματα και να έχουν αποδοχή στους ψηφοφόρους.
1: Πρώτα απ' όλα βλέπουν συσπήρωση. Ναι.
0: Είναι... Γι' αυτό λέω τώρα. Πώς το εξετάζετε, βοηθάει αυτή η πόλωση ή όχι?
3: Προσωπικά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ νωρίς και υπάρχει και μην ξεχνάμε ένα 11%, ένα 12% αν δεν κάνω λάθος, να με διορθώσετε.
2: Γιατί δεν είναι μόνο η αναποφάσιστη και συγγνώμη που διακόπτω, είναι και αυτό που λέμε η γκρίζα ζώνη.
3: Προφανώς που σε αυτούς, αυτοί είναι οι ψηφοφόροι της τελευταίας εβδομάδας. Τη τελευταία στιγμή, μην σας πω και μην σας πω και του τελευταίου λεπτού με το που μπαίνω μέσα στην κάλπη. Είναι πολύ μεγάλη δεξαμενή αυτή. Που ποιος της δίνει σημασία, δηλαδή. Δεν ξέρω, κάτι δεν γίνεται.
1: Εντάξει, πάντως, Εμίλια, στη Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι επιδιώκεται μια συσπήρωση.
2: Ξεκάθαρα.
1: Και ίσως γιατί το λέω, γιατί αναμένουμε, θα επιμείνω σε αυτό και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.
2: Ναι.
1: Οπότε έπρεπε να, η συσπήρωση αυτή να έρθει πολύ νωρίτερα πριν τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για κάλπη.
2: Το βασικό είναι ότι αυτή τη στιγμή τα επίπεδα συσπήρωσης της Νέας Δημοκρατίας κινούνται στα 2/3, δηλαδή περίπου στο 65-66%. Mm. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι για να μπορέσει να πετύχει τον αντικειμενικό στόχο που είναι να πιάσει ένα ποσοστό από την πρώτη εκλογή πάνω από το 30% και να μπορεί να βάλει τις βάσεις για μια επαναληπτική εκλογή για αυτοδυναμία, σημαίνει ότι πρέπει να έχει μια συσπήρωση κοντά στο 80-85%. Είναι εφικτό? Υπό προϋποθέσεις, ναι, είναι εφικτό. Γιατί ξεκινάει από μια καλή βάση. Ας θυμηθούμε ότι αυτά τα ποσοστά συσπήρωσης υπολογίζονται στο 41% των εκλογών του 23, έτσι, που είναι ούτως ή άλλως ένα πολύ ψηλό ποσοστό. Άρα λοιπόν η στόχευση είναι συγκεκριμένη σε ό,τι αφορά το κόμμα Σαμαρά, ή όπως αλλιώς τέλος πάντων θέλει να το πει κάποιος με βάση τις προθέσεις του πρώην Πρωθυπουργού. Νομίζω ότι περισσότερο, μεγαλύτερη σημασία έχει να δούμε πια το γεγονός ότι παρά το όσα είπε χτες και ο κύριος Γεωργιάδης, από το Μαξίμου φαίνεται ότι έχει ληφθεί η απόφαση να αντιμετωπίσουν τον κύριο Σαμαρά ως αντίπαλο από τη στιγμή που θα προχωρήσει ως πολιτικό αντίπαλο. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό και δεν στοχεύει μόνο στη συσπήρωση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Στοχεύει ακριβώς στο γεγονός να περιορίσουν και τις απώλειες, να μην είναι δηλαδή μεγάλο το ποσοστό αυτό το οποίο μπορεί να χάσει δυνητικά η Νέα Δημοκρατία από ένα κόμμα Σαμαρά και να κόψει όλα αυτά που είπαμε, το 30% την αυτοδυναμία, αλλά και από την άλλη πλευρά να μην δημιουργηθεί, να μην μεταφερθεί και επικοινωνιακά, θα έλεγα, το κέντρο βάρους στη συζήτηση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία, σε αυτό που εκφράζει η Νέα Δημοκρατία και σε αυτό που εκφράζει το κόμμα Σαμαρά. Να παραμείνει δηλαδή η συζήτηση στην ατζέντα την οποία, στο δίπολο το οποίο έχει βάλει αυτή τη στιγμή το δίπολο Νέας Δημοκρατίας Ελλάδας.
0: Να πάμε μια κουβέντα και για ΣΥΡΙΖΑ, αλλά
1: θέλεις πάμε αυτό? Όχι, να πάμε σε ένα μικρό μεγάλο κόμμα. Λέω μεγάλο γιατί κυβέρνησε αυτό το κόμμα, αλλά έχει καταλήξει να είναι ένα πολύ μικρό κόμμα της δημοσκοπήσης.
0: Τόσο δα μικρούτσικο τώρα πια. Φιλορροή πια.
1: Αλλά ασχολούμαστε με το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
0: Μιλάμε για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μέχρι πριν από λίγο. Μην ξεχνάμε το ΠΑΣΟΚ πώς έγινε κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης, από καραμπόλα μέσα στη Βουλή. Μετά το Σιμεών και Δίκογλου, ποιοι μένουνε τώρα, Εμίλιε?
2: Ποιοι μένουνε? Δεν τους έχω μετρήσει. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι 10, ίσως λίγο παραπάνω. Γεγονός είναι ότι αύριο θα έχουμε την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας για την εκλογή γραμματέα. Φαίνεται ότι δημιουργούνται δύο πόλοι αυτή τη στιγμή. Ο ένας πόλος εκφράζεται από την κυρία Δούρου και ο δεύτερος πόλος από τον κύριο Πολάκη. Διαφορετικές συστοχεύσεις, θα έλεγα, καθενός. Το περίεργο όμως είναι ότι παρά τις διαφορετικές στοχεύσεις, το διακύβευμα είναι τι θα γίνει τελικά, δηλαδή πώς θα σταθεί ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην Ελλάδα, απέναντι στον κύριο Τσίπρα.
1: Ένα κοινό έχουν αυτοί οι τρεις και αναφέρομαι σε Δούρου Παπά Πολάκη. Ο κύριος Παπάς είναι με την κυρία Δούρου, αλλά έχουν ένα κοινό ότι θέλουν να κατέβει αυτόνομα το κόμμα στις εκλογές.
2: Ναι, αλλά η άποψή μου είναι καθαρά προσωπική άποψη. Ξέροντας και το παρελθόν και όσα διαμείβονται αυτές τις ημέρες, η άποψή μου, η εκτίμησή μου είναι ότι διαφορετική θα είναι η κατεύθυνση με την κυρία Δούρου επικεφαλής, διαφορετική θα είναι η κατεύθυνση με τον κύριο Πολάκη επικεφαλής.
1: Σε ό,τι αφορά στην κάθοδο.
2: Όχι σε ό,τι αφορά στην κάθοδο,
1: στο ακροατήριο. Σαφώς.
2: Και στις σχέσεις με την Ελλάδα.
1: Συμφωνούν και οι τρεις ότι πρέπει να κατέβει αυτόνομα το κόμμα. Έτσι.
2: Το ζήτημα είναι ότι πια τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή, δεν βλέπω με βάση και τις δημοσκοπήσεις αλλά και τα πραγματικά γεγονότα, δεν βλέπω πώς ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή μπορεί, ακόμα και αν κατέβει αυτόνομα, να είναι ένα κόμμα που θα ξεπεράσει το 3% και θα μπορέσει να μπει στη Βουλή.
3: Πράγμα το οποίο σημαίνει. Δεν είναι σαφές από τον κύριο Τσίπρα ότι δεν θέλω καμία συνεργασία.
2: Δηλαδή, στις πρώτες εκλογές, αυτό ήθελα να πω ακριβώς. Δηλαδή, δεν ξέρω τι θα γίνει στις δεύτερες.
3: Το συζητάμενο είναι επίσης διαστόματος του αρχηγού.
1: Ας θυμηθούμε λίγο και το παρελθόν, βεβαίως. Ο κύριος Τσίπρας για να σχηματίσει κυβέρνηση είχε συνεργαστεί με τον κύριο Καμένο.
3: Ναι, προφανώς.
2: Και με τις συνιστώσεις της αριστεράς στην πρώτη φάση.
1: Ναι. Το λέω αυτό γιατί ξέρεις, ο κύριος Τσίπρας που δεν θέλει να βλέπει το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μα λέμε, στην πολιτική αλλά ποτέ μιλες okay. ποτέ.
3: Και στη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή δεν θέλουν να βλέπουν τον κύριο Σαμάρα και τον έχουμε αντίπαλο, αλλά σε μια δεύτερη
1: όπως
3: τέτοια
1: και το
3: είναι πολύ πιθανό να συνεργαστούν.
1: Όπως και το Πασόκ έχει πει ότι συγκυβερνήσω με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Βγαίνουν κορυφαία στελέχη και λένε αυτό το λέμε μέχρι τις εκλογές. Μετά τις εκλογές θα δούμε τι θα γίνει.
2: Και μετά από ποιες εκλογές, τις πρώτες ή τις δεύτερες. Έχει αυτό σημασία.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κράβαρη. Ευχαριστούμε πολύ, Εμίλια. Και εσένα. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Ξηραδάκη, ο οποίος είναι ναυτιλιακός οικονομολόγος και φίλος της εκπομπής, που πάντοτε μας βοηθάτε, κύριε Ξηραδάκη, όποτε έχουμε ζητήσει τα φώτα σας. Διότι είδαμε χθες τώρα έναν τίτλο που μας έρχεται από το Reuters, ο οποίος αναφέρει πως μέχρι και 30 μέρες έχουμε ακόμη καύσιμα για τις αεροπορικές εταιρείες λόγω της κλιμάκωσης της έντασης στην Μέση Ανατολή.
1: Εγώ δεν έχω καταλάβει απλώς αν αυτό το 30ήμερο έχει να κάνει και με τα αποθέματα, κύριε Ξηραδάκη. Γιατί αν έχει να κάνει και με τα αποθέματα, πρέπει να αρχίσουμε να κλαίμε από τώρα.
5: Υπάρχει ένα συνδυασμός. Πρώτα απ' όλα, είμαστε σε ένα. Ξαναπαίνει φωτιά. Ξέρετε, αυτή η φωτιά που είχε πει, που νομίζαμε ότι έσβησε στους ορμούς, ξαναπαίνει φωτιά. Και ξαναπαίνει φωτιά με περίεργους τρόπους και με διαφορετικές αντιμετωπίσεις. Δηλαδή, ακόμα και η παρέμβαση του Προέδρου Τραμπ για το ότι θέλει να φορολογήσει ή θέλει να βάλει ένα κόστος 20% της αξίας των φορτίων να παίρνει η Αμερική όταν θα προστατεύονται οι διελεύσεις των πλοίων από εκεί, τι σημαίνει? Ότι ουσιαστικά στενεύουν τα περιθώρια για να μπορούμε να δεχθούμε ότι υπάρχει ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα στενά. Ναι. Εκεί λοιπόν έρχεται η απάντηση η δική σας, για σας, που σας λέω ότι κάναμε έναν αγώνα για να μπορέσουμε να ξαναπάρουμε όσο πετρέλαιο μπορούμε για να αναπληρώσουμε το χαμένο πετρέλαιο που έχουμε βάλει πάντα στρατηγικό, σαν στρατηγικό απόθεμα και το οποίο ουσιαστικά δημιουργεί μια ισορροπία με τα δηληστήρια έτσι ώστε να μην λείψει κανένα προϊόν, αλλά αυτό όλο το σκηνικό τώρα διαταράσσεται και πολύ σωστά λένε, ξέρετε, πολύ σωστά λένε αυτοί που στρώνουν πριν πεινάσουν, έτσι, το τραπέζι, μαγειρεύουν πριν πεινάσουν και λένε ότι προσέξτε ότι εδώ τώρα που ο κόσμος μετακινείται με τα αεροπλάνα, είναι και διακοπές, είναι και εκείνο, είναι και τ' άλλο, μπορεί σε 30 μέρες, σε 20 μέρες, σε 40 μέρες να μην έχω. Δηλαδή, θέλοντας να υπάρξει μια πίεση για να μπορέσει να βρεθεί το πετρέλαιο.
0: Αυτός ο κίνδυνος
5: δεν είναι
0: όμως
5: καλά τα πράγματα.
0: Αυτός ο κίνδυνος είναι ορατός και για εμάς και για τη χώρα μας, ας πούμε, και για Ευρώπη.
5: Για όλους, γιατί εμείς τι είμαστε.
0: Δεν ξέρω, ρωτάω.
5: Όσο να σας πω κάτι, είναι σημαντικό για να το καταλάβουν όλοι οι πολίτες. Είμαστε όλοι συνδεδεμένοι. Δηλαδή, εάν αυτή τη στιγμή ένα σημαντικότερο πρόβλημα αυτών των αεροπλάνων, ξέρετε ποιο είναι, είναι η παραγωγή, η αγροτική παραγωγή για την Ινδία και για την Κίνα και για την Ινδονησία, όπου χρειάζονται αυτά τα λοιπάσματα. Ξανακλείσαν τα λοιπάσματα, δεν προλάβανε να βγουν τα λοιπάσματα. Γιατί ναι, για να βγουν τα λοιπάσματα πρέπει να δουλέψουν τα δηληστήρια που είναι μέσα στον κόρπο, πρέπει να γίνει το ένα, πρέπει να γίνει το άλλο. Και αυτός ο χρόνος δεν ήταν αρκετός ο μήνας. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα, αν λείψει από εκεί το, η ουρία, θα λείψει και από την Ευρώπη. Θα πεινάσουμε κι εμείς. Το ίδιο γίνεται και με το πετρέλαιο.
1: Να αναμένουμε,
5: και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε.
1: Να αναμένουμε αυξήσεις, κύριε Ξηραδάκη.
5: Αναμφισβήτητα.
1: Τι τάξεως αυξήσεις να αναμένουμε,
5: πω,
1: δηλαδή.
5: Έχω και έναν καφέ εδώ δίπλα, ο οποίος δεν έχει αδειάσει να, για να τον δω πώς θα
1: να
5: πάει.
1: Να τον αναποδογυρίσετε.
5: Δεν έχει αδειάσει.
1: Εμπειρικά μιλώντας.
5: Κοίταξε, τον πίνω σιγά-σιγά εδώ πέρα.
1: Καλά κάνετε. Εμπειρικά δηλαδή. Και από πότε λέγεται.
5: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Επειδή αυτό που ρωτάτε είναι σαν να βλέπουμε ξανά το έργο το Μάμα Μία, αν τελικά θα παντρευτεί το ζευγάρι ή δεν θα παντρευτεί, ξέρουμε τι θα γίνει.
0: Ναι, ναι.
5: Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή ήταν που συνέβαινε πάλι στη συζήτησή μας πριν από 2 μήνες, πριν από 3 μήνες, πριν από 1,5. Τώρα βγαίνουμε από αυτό που λέγαμε και χειρία και ξαναρχίζει το ίδιο. Κλείνουνε τα στενά, περιορίζεται η προσφορά πετρελαίου και ενέργειας και άλλων αγαθών, όπως είπαμε, αυξάνονται οι πιέσεις, οι τιμές της ενέργειας και πιέζεται απόλυτα ο πληθωρισμός. Γι' αυτό βλέπουμε και πρέπει να το συγχαρούμε αυτό το σημείο, ότι βγήκε πολύ σωστά η κυβέρνηση και είπε 10 και 5, πόσο είπε, τα
0: λεπτά
5: τέλος Αυγούστου. Δηλαδή αυτό λες και μας προετοίμαζε, λες και ξέρετε τι θα γίνει την επόμενη, αλλά βγήκε πολύ ωραίο αυτό, γιατί ουσιαστικά θα πιεστούν προς τα πάνω οι τιμές της ενέργειας. Και βεβαίως και αυτό που πάντα με ρωτάτε με πολύ ωραία, τι θα λέει το ταμπλό στο Βενζινάδικα. Είπατε η ταμπέλα, η ταμπέλα του Βενζινάδικα. Και αυτό θα πιεστεί προς τα πάνω. Εάν αυτή η τρέλα συνεχιστεί, δηλαδή που είναι των 3 ημερών, μην ξεχνάτε ότι χτυπήθηκε και ναυτικός, σκοτώθηκε ναυτικός.
0: Το ξέρω.
5: Από βλήμα, έτσι, και μπορεί να, και ευτυχώς ήταν ένας. Σκεφτείτε τι μπορεί να συμβεί αν φύγει και ένα ολόκληρο πλήρωμα και ένα δεύτερο. Πήγε και χτυπήθηκε ένα πλοίο στη γέφυρα με όπλα. Είναι άσχημα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν.
0: Βεβαίως.
5: Λοιπόν, ως εκ τούτου νομίζω ότι θα έχουμε και πιέσεις και στον πληθωρισμό και στις τιμές και φοβάμαι πάρα πολύ και για τα αγροτικά προϊόντα, τα οποία, ξέρετε, είναι μια περίοδος πολύ σημαντική αυτή για τους αγρότες μετά τον Αύγουστο, οπότε πρέπει να ξέρουμε τι που βαδίζουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ξηραδάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Εύχομαι να σας διαφώτισα κάπως.
1: Ευχόμαστε να διαψευστείτε και να μην έχουμε αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια, κύριε Ξηραδάκη.
5: Αυτό θα το έχουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Λέω, τι ευχόμαστε. Εμείς και όλοι όσοι μας παρακολουθούν αυτή την ώρα.
5: Δεν νομίζω.
0: Γεια σας,
5: μακάρι να τελειώσει όλο το πράγμα.
1: Μακάρι.
5: Να είσαστε καλά.
0: Γεια σας, κύριε Ξηραδάκη.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Πάρα πολύ.
1: Τώρα. Πάμε λίγο να συνδεθούμε με την Κωνσταντίνα Μαύρου, η οποία κάνει την αυτοψία της με αφορμή την πυρκαγιά που ξέσπασε στο παλαιό κτίριο μπάντμιντον εκεί στο Γουδί. Έτσι, να δούμε, έχεις κάνει ρεπορτάζ, Κωνσταντίνας, πού βρίσκεσαι σήμερα, έτσι, γιατί πραγματικά η εικόνα την οποία θα μας μεταφέρεις είναι αποκαρδιωτική. Για τα άλλοτε στολίδια, έτσι, που είχαμε εδώ στην πρωτεύουσα, τότε που φιλοξενήσαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες και αντί να τα αξιοποιήσουμε όλα αυτά τα χρόνια, είναι στην κατάσταση την οποία θα σας δείξουμε.
6: Όντως, στολίδια τώρα και φυσικά να θυμίσουμε ότι κόστησαν και πάρα πολλά εκατομμύρια. Πάμε όμως να πούμε πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο στάδιο του Beach Volley που είχε φτιαχτεί για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και το συγκεκριμένο στάδιο γενικότερα χωρούσε περίπου 10.000 θεατές. Αυτή βέβαια την στιγμή και αυτή τις τελευταίες δεκαετίες, μάλλον δεν αξιοποιείται από κανέναν. Όπως μπορείτε να δείτε, το κομμάτι της φύλαξης περιορίζεται μόνο σε αυτό, στην αλουμίνια περίφραξη που βλέπετε. Και φυσικά επιτίδη έχουν καταφέρει, όπως μπορείτε να δείτε και με την βοήθεια του οπερατέρ μας, να το παραβιάσουν με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Τώρα, τα καθίσματα. Πάρα πολλά από αυτά έχουν σπάσει, ιδίως στην δεξιά πλευρά και άλλα στο κέντρο, ακριβώς τότε που ήταν, ας πούμε, οι καλύτερες θέσεις, θεωρούνται αυτές για ένα κανονικό στάδιο. Συγκεκριμένες θέσεις έχουν αφαιρεθεί σχεδόν οι περισσότερες.
0: Είναι φοβερό πάντως αυτό, έτσι. Οι εικόνες μας μεταφέρεται με τον οπερατέρ. Το άξιον 24, Κωνσταντίνα, είναι τουλάχιστον από καρδιωτικές. Είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε αναδείξει πάμπολες φορές και κανένας δεν έχει κάνει τίποτα στο πέρασμα των χρόνων, ρε παιδί μου.
1: Γνωρίζαμε πάρα πολύ, κανένας. Πολύ υψηλό το κόστος, έτσι.
0: Από τη μια, λέμε γιατί τα παιδιά μας, ας πούμε, δεν τα στρέφουμε στον αθλητισμό και θα βγουν πολλές οικογένειες και θα πούνε ότι εμείς όμως, κύριε Γρηγοριάδη, κύριε Κουτροκόη, ξέρετε, δεν έχουμε καταστάσεις κοντά στην περιοχή που μένουμε. Νάτες, ρε παιδιά, και ρημάζουν εκεί που τις αφήνετε στον χρόνο.
1: Είναι πολύ υψηλό το κόστος συντήρησης αυτών των εγκαταστάσεων, αλλά σίγουρα θα έπρεπε να έχει βρεθεί ένας τρόπος προκειμένου αυτά τα γήπεδα ακριβώς να συντηρηθούν, είτε με την ιδιωτική πρωτοβουλία, είτε από συγκεκριμένους συλλόγους και ομάδες και φυσικά με τη στήριξη της πολιτείας.
0: Πόσα λεφτά δώσαμε εδώ. Λένε ότι κουβαλάμε ένα χρέος από αυτά εδώ τα έργα στην πλάτη μας ακόμη. Άμα τα συντηρούσαν κάθε χρόνο, κάθε δύο χρόνια, κάθε πέντε χρόνια, δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός. Αλλά άμα τα αφήνεις να ρημάζουν έτσι το χρόνο, λογικό είναι πού να συντηρεί. Αυτό τώρα θέλει να το ξυλώσει από την αρχή όλο.
1: Και με πολύ ψηλότερο κόστος για να καταφέρεις να το...
0: Κάτι ήθελες να πεις, Κωνσταντίνα.
6: Ακριβώς. Και ενώ αυτό το στάδιο που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί αυτή τη στιγμή να είναι παιδιά, σύλλογοι, αθλητές μας που κατεβαίνουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες κτλ., δεν αξιοποιείται. Ακριβώς από δίπλα, την ώρα που κάνουμε ρεπορτάζ, τυχαία δηλαδή, πετύχαμε δύο παιδιά τα οποία ήρθαν μόνα τους με αυτοσχέδιο δείκτη, το έβαλαν και αυτή τη στιγμή παίζουν beach volley. Ενώ θα μπορούσαν να είναι μέσα στο στάδιο κανονικά.
0: Εντάξει, και με αυτές τις λαμαρίνες τώρα, άμα τραυματιστεί και κάποιος εκεί, θα μου πεις, ρε μεγάλε, βλέπεις ότι υπάρχει ένα προστατευτικό, σου λέει μην εισέρχεσαι στο χώρο, αλλά ξέρουμε πώς είναι και τα παιδιά σε αυτή την ηλικία. Έτσι από την περιέργεια για να πηδήξουν
1: να μπουν μέσα.
0: Κωνσταντίνα, συνεχίζεις ούτως ή άλλως το
1: ρεπορτάζ. Εδώ υπάρχει άνοιγμα, φυσικό άνοιγμα για να
0: πεις. Με λαμαρίνα που ξέρουμε σκουριασμένη, τι μπορεί να σημαίνει άμα τραυματιστεί κάποιος. Περιμένω με αγωνία το ρεπορτάζ σου στο δελτίο ειδήσεων, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ευχαριστούμε πολύ,
1: Κωνσταντίνα.
0: Γεια σας, κύριε Θεμιστοκλέους.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Υπουργός Υγείας, εδώ μαζί μας. Να πούμε για ακόμη μια φορά να θυμίσουμε στον κόσμο να ενημερωθεί και ο Υφυπουργός ότι θα έχουμε μαζί μας, κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο τον γιατρό, τον διευθυντή της καρδιολογικής κλινικής από το νοσοκομείο της Καστοριάς, ο οποίος με την ομάδα του κατάφεραν και επανέφεραν σε ζωή τον τετράχρονο που κινδύνευσε να πνιγεί. Πνίγηκε μέσα σε εισαγωγικά σε μια πισίνα εκεί στην Καστοριά. Ανάτος ο κύριος Κουλούρης. Θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον κύριο Κουλούρη, κύριε Θεμιστοκλέους. Θα προσπαθήσουμε στο τέλος, αν τα καταφέρουμε, να του πείτε κι εσείς μια καλημέρα, αν θέλετε να του στείλετε κάποιο μήνυμα.
1: Τώρα, λοιπόν, ακούγατε και την προηγούμενη συζήτησή μας. Σας παρακολουθούσα εκεί που ήσασταν. Και αναφερόμασταν και στο θέμα των πρόωρων εκλογών και συνολικά με τους συναδέλφους λέγαμε για την τοξικότητα που επικρατεί συνολικά στο πολιτικό σκηνικό. Με αφορμή και την επίθεση και στο σπίτι της κυρίας Βολουδάκη, αλλά και τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, θέλουμε ένα δικό σας πρώτο σχόλιο, κύριε Θεμιστοκλέους.
7: Να ξεκινήσω από τη δολοφονία στη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι δολοφονία χωρίς αστερίσκους, χωρίς υποσημειώσεις. Πρέπει αυτό η κατάσταση στη χώρα μας να τελειώνει, που η καταδίκη της βίας είναι ανάλογα με το από πού προέρχεται. Βελτιωμένες οι ανακοινώσεις των κομμάτων σε σύγκριση με παλαιότερες περιπτώσεις που έχουμε δει ανακοινώσεις να βγαίνουν ανάλογα με το από πού προέρχεται η Μολότοφ, για να μην τα ξεχνάμε αυτά. Αλλά πλέον αυτό είναι ένα απαράδεκτο φαινόμενο, δολοφονικές επιθέσεις και στη Μαρφίν και στην Θεσσαλονίκη. Και πολλές φορές όταν κάποιος είτε σηκώνει το καδρόνι είτε ρίχνει την Μολότοφ, η πιθανότητα να σκοτωθεί κάποιος είναι πάρα πολύ μεγάλη. Άρα δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία επίοικια σε αυτό και θα πρέπει να συστρατευτούμε όλες οι πολιτικές δυνάμεις, είτε είναι δεξιά, είτε αριστερά, είτε στο κέντρο, για να σταματήσει, για να μπει ένα τέλος σε αυτό. Ναι. Αυτό θα πρέπει να είναι τελείως ξεκάθαρο το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Δεν είμαστε ούτε σε συνθήκες, ούτε μια κοινωνία που μπορεί αυτά να γίνονται ανοιχτά.
1: Είστε προς αυτή την κατεύθυνση όλα τα κόμματα, πιστεύετε?
7: θεωρώ πολύ βελτιωμένα σε σχέση με το παρελθόν, χρειάζονται βήματα περισσότερα να γίνουν από άλλους πολιτικούς χώρους.
0: Για να έρθουμε λίγο στα του χαρτοφυλακίου σας τώρα, κύριε Θεμιστοκλέους. Διάβασα και μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι έρχεται ένα ψηφιακό πρωτόκολλο αναλώσιμων και προμηθευτών για τα δημόσια νοσοκομεία. Θέλω να μου εξηγήσετε τι σημαίνει. Νομίζω ότι καταλαβαίνω τι σημαίνει. Θα μπει ένα μέτρο τώρα πια, γιατί ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε από ό,τι αντιλαμβάνομαι σαν νοσοκομεία. Είναι μια παραδοχή όμως του μπάχαλου που επικρατούσε.
7: Ωραία, το πάρουμε λίγο για να δώσουμε τη μεγάλη εικόνα, γιατί ξέρετε τώρα κουράσαμε μόνο που είπαμε τον τίτλο του τι έχει συμβεί. Τα νοσοκομεία τα τελευταία ειδικά 3 χρόνια έχουν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να τακτοποιηθούν τα οικονομικά τους. Και έχουμε καταφέρει, δεν θα πω πουθενά το θα σας αναφέρω πράγματα τα οποία έχουν γίνει. Τα νοσοκομεία μετά από 30 χρόνια για πρώτη φορά τηρήθηκαν, υπήρξαν προϋπολογισμοί στις πρώτες μέρες του έτους. Όσο και να φαίνεται περίεργο, για 30 χρόνια ποτέ δεν το είχε καταφέρει το σύστημα υγείας αυτό. Από το 24, 25 και 26 έχουμε προϋπολογισμούς αρχή του έτους που αυτό κατάφερε να περνάμε. Γιατί παραδοσιακά τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη τα νοσοκομεία στέλνανε ότι χρειάζομαι περισσότερα χρήματα. Δεν δούλευαν σε κανένα περιβάλλον τακτοποιημένο αυτό που λέμε. Και έπρεπε το Υπουργείο Οικονομικό να βρει 200-300 εκατομμύρια να δώσει στο Υπουργείο Υγείας για να μπορέσουν να συνεχίσουν τη λειτουργία του στα νοσοκομεία.
1: Να πάμε μια ανωτελεία, Υπουργέ, με συγχωρείτε. Πάμε λίγο στα δικαστήρια στην Ευελπίδων. Εκεί είναι ο Φάνης Καραβατζάκης. Έχουν φτάσει εκεί οι δύο κατηγορούμενοι, οι συλληφθέντες για τη Μαρφίν. Και μάλιστα υπάρχει και παρουσία πλήθους αντιεξουσιαστών στο χώρο, όχι μόνο εκτός των δικαστηρίων, αλλά και στον προαύλιο χώρο.
8: Όλοι έχουν εισέλθει στον προαύλιο χώρο των δικαστηρίων, έξω από το κτίριο 9. Μιλάμε για περίπου 200 άτομα, τα οποία συμπαραστέκονται στους δύο κατηγορούμενους, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει, ο πρώτος έχει ξεκινήσει την απολογία του στην ανακρίτρια. Μόλις τους είδα να φτάνουν, συνοδευόμενοι από ισχυρή αστυνομική δύναμη, στο κτίριο 9, ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και σε συνθήματα συμπαράστασής τους. Ταυτόχρονα, στην Μεγάλη Βρετανία έχει οδηγηθεί αυτή την ώρα στο δικαστήριο του Westminster η 46χρονη, η οποία επίσης κατηγορείται στην υπόθεση. Και οι τρεις αρνούνται τις κατηγορίες με τους συνήγορούς τους, την κυρία Παπαρούση και τον κύριο Καμπαγιάννη, να κάνουν λόγο για ισχνά στοιχεία της δικογραφίας. Ναι.
0: Αυτοί τώρα τους συμπαρίστανται ως φίλοι, ως τι δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή θεωρούν ότι προφανώς δεν έχουν καμία εμπλοκή στην υπόθεση και ότι άδικα κατηγορούνται και πήγαν εκεί για να τους δώσουν κουράγιο. Όχι ότι
8: ακριβώς, δεν υποστηρίζουν την ενέργεια, βέβαια, σε καμία περίπτωση. Αφού αρνούνται ούτως ή άλλως και οι ίδιοι την συμμετοχή τους στην υπόθεση αυτή. Ως ομοειδεάτες τους, να το πούμε έτσι, ως παλιοί φίλοι τους, γιατί τελευταία δεν ήταν ενεργοί στον αντιεξουσιαστικό χώρο οι δύο 42χρονοι και οι 46χρονοι, πολλό δε μάλλον, για να τους δώσουν κουράγιο. Μάλιστα. Με τα συνθήματα και την παρουσία τους.
1: Ευχαριστούμε, Φάνη, θα επιστρέψουμε.
8: Ισχυρή αστυνομική δύναμη.
1: Σαφώς.
8: Πολλοί άντρες της ΙΜΕΤ εδώ, στα δικαστήρια, ειδικά έξω από το κτίριο 9.
1: Θα έχει ενδιαφέρον να μας πεις σε λίγο τι ισχυρίστηκαν στην απολογία τους, έτσι. Νομίζω θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Να σε ευχαριστήσουμε. Κύριε Θεμιστοκλέους, μας συγχωρείτε πολύ που σας διακόψαμε.
7: Ναι, να κάνω ένα σχόλιο. Ένα πυλώνας της μιας κοινωνίας είναι η δίκαιη δίκη, έτσι. Και μέχρι να υπάρξει μια απόφαση του δικαστηρίου είναι αθώοι. Δεν τίθεται θέμα σε αυτό. Εγώ θα το πάρω από εκεί που το είπατε εσείς. Η ερώτησή στους συγκεντρωμένους είναι υποστήριξη γιατί πιστεύουν στην αθότητα ή υποστήριξη, αν τους ρωτήσουμε αυτούς που είναι έξω, θα απαντήσουν καλά τους κάναμε.
0: Φαντάζομαι ότι.
7: Έτσι, γιατί αυτή είναι η ερώτηση η οποία πρέπει να τεθεί.
0: Γι' αυτό και το έθεσα στο
7: Ναι, και αυτή είναι η ερώτηση που πρέπει να τεθεί σε όποιον συγκεντρώνεται. Αν συγκεντρώνεται γιατί πιστεύουν στην αθότητα που.
0: Είναι δικαίωμα του
7: καθενός και θα το αποδείξουν στο δικαστήριο οι κατηγορούμενοι. Προφανώς και είναι αθώοι μέχρι να καταδικαστούν. Αλλά πιστεύω ότι οι συγκεντρωμένοι, ειδικά που είναι απ' έξω, αν ρωτηθούν, αν έχουν εμπλοκή ή όχι, αν ρωτηθούν, οι περισσότεροι από αυτούς θα απαντήσουν καλά.
1: Θέσαμε το ερώτημα και στην κυρία Δημογλίδου νωρίτερα και εκείνη αυτό μας είπε ότι πιστεύει ότι είναι απλώς εκεί γιατί πιστεύουν στην αθωότητά τους και όχι επειδή επικροτούν την δολοφονική επίθεση.
7: Πάντως ο αναρχικός χώρος έβγαλε ανακοινώσεις οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια.
1: Πάμε να προχωρήσουμε, να, κύριε Θεμιστοκλέου.
0: Δεν μας απαντήσατε για το πρωτόκολλο. Ναι. Να μας πείτε το ψηφιακό πρωτόκολλο. Ναι. Τι σημαίνει τώρα πια.
7: Ξαναέρχομαι σε αυτό. Έχουν τακτοποιηθεί πάρα πολύ τα οικονομικά των νοσοκομείων. Έχουμε ισολογισμούς, έχουμε προϋπολογισμούς. Κινούνται στα όρια του προϋπολογισμού στα νοσοκομεία. Και έχει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Βρισκόμαστε στα μέσα του δρόμου να διορθωθούν όλα και τα θέματα των προμηθειών. Για να φτάσουμε σε αυτό, και αυτό είναι που ανακοινώθηκε αυτές τις μέρες, έχουμε πλέον ψηφιακά όλους τους προμηθευτές στη χώρα και ψηφιακά όλα τα αναλώσιμα. Και για να λυθούν τα προβλήματα, όπως έχω πει, είμαστε στη μέση του δρόμου, σε λίγο καιρό θα έχουμε για πρώτη φορά δυναμικά συστήματα αγορών, δημοπρασίες, που όλοι οι προμηθευτές σε ένα πολύ διάφανες περιβάλλον θα μπορούν να ανεβάζουν τιμές, να γνωρίζουν όλοι και να αλλάξουμε πλήρως το τοπίο των προμηθειών στα νοσοκομεία.
0: Ωραία.
1: Μάλιστα. Τώρα πάμε λίγο, έχουμε μπει για τα καλά, βρισκόμαστε στο μέσο του καλοκαιριού. Κάθε χρόνο τέτοια περίοδο έχουμε την αγωνία μας για το αν το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα αντέξει κατά την τουριστική περίοδο και κυρίως στα νησιά μας, Υπουργέ.
7: Είμαστε προετοιμασμένοι, είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι από πέρυσι, υπάρχουν κενά, δημιουργούνται κενά.
1: Τι κενά είναι αυτά, θέλετε να μας πείτε τι κενά είναι αυτά?
7: Πριν να πάμε στα κενά, να πούμε καταρχήν ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη διαφορά σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε περισσότερο προσωπικό, μετακινούμε περισσότερο προσωπικό και να εξηγήσω λίγο πώς γίνεται αυτό, γιατί δεν μετακινούσαν οι προηγουμένως και μετακινούμε τώρα. Πρώτον, γιατί έχουμε ένα ισχυρό κίνητρο. Σε κάθε μετακίνηση έχουμε 2.100 ευρώ επιπλέον του μισθού για τους γιατρούς και αντίστοιχα ποσά για τους νοσηλευτές και το υπόλοιπο προσωπικό. Και αυτό βοήθησε πάρα πολύ την κατάσταση, γιατί τα προηγούμενα χρόνια σε κάθε μετακίνηση, είτε μας βάζαν αναρωτικοί, να πούμε ξεκάθαρα τι γινόταν, είτε υπήρχε πολύ μεγάλη αντίδραση στο να μετακινηθούν. Δεύτερο, έχουμε εξασφαλίσει σε πάρα πολλές περιοχές και να ευχαριστήσουμε τον πρώτο ή τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης τη διαμονή. Mm-hmm. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Χαλκιδική. Από πέρυσι μετακινούμε διασώστες. Έχουμε τριπλασιάσει τις βάρδιες του ΕΚΑΒ και με μηχανές. Έχουμε μειώσει σε πολύ μικρό χρόνο την ανταπόκριση του ΕΚΑΒ, γιατί η μετακίνηση των διασωστών και η διαμονή τους εκεί εξασφαλίζεται από όλους σχεδόν τους Δήμους της Χαλκιδικής.
0: Μπράβο.
7: Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Κενά έχουμε, γιατί υπάρχουν θέσεις οι οποίες παρά την αύξηση του προσωπικού δεν έχουμε καταφέρει να τις καλύψουμε ή μπορούν να δημιουργούνται σε ένα
0: σε
7: σύστημα.
0: Ποιες ειδικότητες, το οποίο... κύριε Υπουργέ.
7: Ναι, να τον ολοκληρώσω, σε ένα σύστημα το οποίο είναι ζωντανό. Ναι. Δηλαδή πάει ο άλλος στο Καστελόριζο, παρετείται. Άρα εμείς μετακινούμε. Μπορεί να έχουμε αναρωτική άδεια ενός γιατρού. Οι ειδικότητες που έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα, για να απαντήσω και στην ερώτησή σας, είναι παθολόγοι, γενικοί γιατροί. Έχουμε κίνητρο, είχαν βάλει και κίνητρο τα προηγούμενα χρόνια 40.000 όποιον επέλεγε να αρχίσει την ειδικότητα. Αποδίδει εν μέρη, χρειάζεται κάποια χρόνια μέχρι να
1: λυθεί. Δηλαδή, τι έχετε ποσοστό, σε αριθμούς μπορείτε να μας πείτε τι ελλείψεις έχουμε?
7: Αριθμούς έχουμε καλύψει από τις 300 θέσεις, οι οποίες παραδοσιακά μένανε άγονες, οι λεγόμενες, δεν υπήρχε κανείς γιατρός σε καμία προκήρυξη από το 2010, έχουμε καλύψει τα 2/3.
1: Μάλιστα. Τα 2/3, μάλιστα.
0: Να έρθουμε λίγο σε αυτό το πολύ διαφημισμένο πρόγραμμα Προλαμβάνω, το οποίο πραγματικά έχει κάνει και πολλή δουλειά και καλή δουλειά. Έχουμε ένα θέμα με το πρόγραμμα όμως που αφορά ασθενείς με παχυσαρκία. Απότομη διακοπή με αποτέλεσμα περίπου 70.000, αν γνωρίζω.
7: Υπάρχει ένα
0: καλά,
7: τεχνικό πρόβλημα.
0: Έχουν μείνει στον αέρα τώρα, ναι. Δηλαδή να μην μπορούν να πάρουν τα φάρμακα που ούτως ή άλλως τα είχαν εξασφαλίσει δωρεάν.
7: Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα. Θα υπάρξουν ανακοινώσεις από εμάς, από το Υπουργείο Υγείας, τις επόμενες μέρες.
0: Πώς θα λυθεί. Άρα θα λυθεί το θέμα. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί μας παρακολουθούν πολλοί.
7: Ναι.
0: Λέτε ότι θα λυθεί. Ωραία. Λοιπόν, όπως σας είχαμε πει τώρα και από την αρχή της εκπομπής, έχουμε μαζί μας τον κύριο Κουλούρη. Είναι ο γιατρός από την Καστοριά, ο οποίος με την ομάδα του έκαναν μια τιτάνια προσπάθεια για να επαναφέρουν τον μικρό, ο οποίος είχε βρεθεί στο νερό της πισίνας, ενώ ήταν εκεί μαζί με τον παππού. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουλούρη. Συγχαρητήρια για ό,τι κάνατε. Ξέρω ότι θα πείτε εσείς ότι κάνατε το αυτονόητο.
9: Εμείς κάναμε το καθήκον μας.
0: Μας συγκλονίσατε και με την ανάρτηση που κάνατε.
9: Ναι. Καλημέρα μου.
1: Κύριε
9: Κουλούρη,
1: συγγνώμη
9: λίγο.
1: Αυτό θέλαμε, γιατί εμείς θα ανοίξουμε μετά την κουβέντα, μετά τις διαφημίσεις. Θα σας φιλοξενήσουμε, θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας μαζί. Θέλαμε λίγο έτσι να συνομιλήσετε και με τον Υπουργό, γιατί νομίζω έχει σημασία. Υπουργέ, νομίζω ότι τέτοιους γιατρούς θέλετε στο Εθνικό Σύστημα
7: Υγείας. Να πω καλημέρα. Πριν οτιδήποτε, να πούμε περαστικά στο παιδάκι και να ξεπεράσει όλη αυτή την κατάσταση. Συγχαρητήρια στον συνάδελφο. Είναι αυτό που αυτονόητο μεν, αλλά είναι αυτό που δίνει η ιατρική αυτή την πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Συγχαρητήρια, κύριε Κουλούρη.
9: Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ, Υπουργέ. Εμείς, όπως ξέρετε και εσείς, συνάδελφος, είστε, κάναμε το κατοίκον μας. Αυτό θα κάναμε σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Ήταν μια δύσκολη μάχη. Και ήταν μια μάχη και βγήκε νικητής το μικρό παιδάκι. Πιστεύω να βγει και νικητής στον πόλεμο.
0: Μακάρι.
9: Μέχρι τέλους.
0: Κύριε Κουλούρη, μένετε μαζί μας. Πάμε σε διαφημίσεις για να συνεχίσουμε την κουβέντα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Υπουργέ, είσαι Ανατολική Αττική, έτσι. Ναι, τώρα πρέπει να αρχίσουμε να τα λέμε. Δεν είναι...
7: Να τα λέτε, ναι.
1: Ανατολική Αττική. Εκεί θα δώσετε μάχη.
7: Ναι, ναι, ναι. Έχετε... Είμαι υποψήφιο στην Ανατολική Αττική. Είναι η περιοχή που ζω.
0: Πολύ παθή περιοχή πάντως. Χωρίς ένα νοσοκομείο.
7: Είναι περιοχή η οποία έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο πληθυσμός τα τελευταία 20-30 χρόνια και πληθυσμός πολίτες οι οποίοι επέλεξαν να ζήσουν εκεί για να φύγουν από τα πυκνά.
1: Είναι καλή ποιότητα ζωής εκεί, έτσι.
7: Ναι, αλλά δεν έχουν ακολουθήσει οι υποδομές.
0: Ναι. Θα πρέπει να το δείτε αυτό.
7: Ναι. Έχουμε κάνει μια πολύ, γιατί μου είπατε για το νοσοκομείο, έχουν ανακαινιστεί όλα τα κέντρα υγείας, όχι μόνο στην Ανατολική Αττική και στην υπόλοιπη χώρα. Έχουν αναβαθμιστεί οι υπηρεσίες. Βρισκόμαστε σε μια διαρκή πορεία, με γνωρίζετε. Δεν είναι μόνο τα ΘΑ. Πράγματα τα οποία έχουν γίνει και θα ακολουθήσουν κι άλλοι.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
7: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας μέρα.
1: Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε να ανοίξουμε την όμορφη κουβέντα μας με τον κύριο Κουλούρη, να μας πει για όλες αυτές έτσι, τις κρίσιμες στιγμές, έτσι, τις πρώτες στιγμές που έφτασε εκεί το τετράχρονο παιδί στην Καστοριά, που έπεσε στην πισίνα, διέφυγε της προσοχής του παππού του και έπρεπε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Πάμε διαφημίσεις, Γιώργο μου, και επιστρέφουμε.
0: Ευχαριστώ.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
0: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
3: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
4: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
5: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
3: I'm looking for Kelly Broussard.
2: That is me.
3: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
2: Oh.
3: And I must say, she seems very professional.
2: You like animals?
4: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
2: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
3: Organizing all this, pretty amazing.
2: You never doubted my powers, did you?
3: Never.
5: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
6: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
7: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
8: Θάλασσες θα φτιάξω.
6: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
9: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
10: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
11: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει τον πιο επιτυχημένο για κάποιους.
9: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: κάτω.
1: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Τι όμορφες θάλασσες είναι αυτές. Βλέπεις τι όμορφες θάλασσες είναι αυτές.
2: Ωραίες θάλασσες για διακοπές, αρκεί να τις σεβόμαστε και να μην έχουμε δυσάρεστα περιστατικά.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το θέμα.
1: Μας ενημερώνουν, πρέπει να πάμε να δούμε λίγο εικόνα από το Reuters απευθείας. Είναι οι εορτασμοί στο Παρίσι. Σήμερα, ανήμερα της επετείου της ημέρας της Βαστίλης, τη 14η Ιουλίου του 1789, έτσι, το προήμιο της Γαλλικής Επανάστασης ουσιαστικά. Και εκεί φυσικά βλέπουμε τις εκδηλώσεις, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, ανάμεσά τους και πάρα πολλοί Ευρωπαίοι και όχι μόνο ηγέτες. Εκεί βρίσκεται και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και είναι οι εορτασμοί αυτοί, οι καθιερωμένοι εορτασμοί, οι ετήσιοι εορτασμοί, με κάθε επισημότητα όπως βλέπετε και εσείς. Εδώ από το πρακτορείο Reuters απευθείας η εικόνα, όπως μεταδίδεται ο Γάλλος πρόεδρος. Και φυσικά παρουσία πολλών υψηλών προσώπων και Ευρωπαίων και όχι μόνο ηγετών. Εθνική γιορτή, μεγάλη γιορτή, έτσι.
2: Την εθνική γιορτή της Γαλλίας. Θυμούν την εθνική γιορτή της Γαλλίας. Μάλιστα. Λοιπόν,
1: ναι,
2: πάμε να δούμε λίγο αυτό το δυσάρεστο περιστατικό που είχαμε στην Καστοριά. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Αντώνης Παραράς, δημοσιογράφος alfafm.gr. Αντώνη, καλημέρα.
1: Γεια σου, Αντώνη.
2: Προτιμούσαμε να σε είχαμε για μία άλλη είδηση εκεί από την περιοχή σου. Δώσε μας το ρεπορτάζ.
3: Καλή σας μέρα από την Καστοριά, που είναι συγκλονισμένη βέβαια όλη η περιοχή από την Κυριακή το βράδυ και μετά, όταν μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Γενικό Νοσοκομείο της Καστοριάς, ένα τετράχρονο αγοράκι μετά από πτώση σε πισίνα μέσα σε οικία. Είμαστε περίπου κοντά και στην περιοχή της Χλώης, όπου έγινε αυτό το περιστατικό, που βέβαια έχει συγκλονίσει όλη την τοπική κοινωνία και όχι μόνο. Θα πρέπει να πούμε

0: ανέφεραν
1: τον
0: στη
1: οποίο
0: ζωή
1: κέρδισαν, και... Αντώνη μου, αυτό έχει σημασία, ότι αρχικώς οι γιατροί εκεί, έτσι, με τις προσπάθειες που έκαναν, κατάφεραν αυτό το παιδί να το κρατήσουν στη ζωή. Ουσιαστικά αυτό το παιδάκι έφυγε και επέστρεψε στη ζωή το τετράχρονο αγοράκι. Εξού και είναι και τόσο κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του τώρα.
0: Γιατί όλα αυτά τα οποία ελέγχουν οι γιατροί, χωρίς να πρέπει να μπούμε σε μια εξειδικευμένη παρουσίαση ιατρικών όρων, αυτό που περιμένουν όλοι να δουν, πόσο έμεινε ο εγκέφαλος χωρίς οξυγόνο, ποιες θα είναι ενδεχομένως οι βλάβες, αν υπάρξουν, διότι στα μικρά παιδιά, λένε οι γιατροί, πολλές φορές μπορούμε να δούμε πραγματικά θαύματα, πολύ καλύτερα αποτελέσματα από αυτά που αναμένουμε.
2: Και αυτό ευχόμαστε.
0: Το πολύ σημαντικό πάντως είναι ότι το παιδί σώθηκε, το παιδί μετά από όλες αυτές τις προσπάθειες πρώτα στο Γενικό Νοσοκομείο της Καστοριάς επανήλθε, άρα καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει και για γιατρούς και για την οικογένεια. Και τώρα βέβαια οι ώρες αγωνίας είναι πολύ μεγάλες για όλους μας, θα έλεγα, και εμείς αυτό που βιώνουμε εδώ και για την οικογένεια, η οποία βέβαια να σας πω κάνει και μια έτσι έκκληση, άτυπα θα το πω, να μην γράφονται, να μην λέγονται πράγματα που ενδεχομένως δεν ισχύουν. Ας περιμένουμε πρώτα όλοι μας να δούμε ποια θα είναι η πορεία του παιδιού και στη συνέχεια και η αστυνομία που κάνει την έρευνα θα δώσει το δικό της, θα δώσει την δική της
1: δόνη. Ευχόμαστε ολόψυχα να ξυπνήσει και το παιδάκι να είναι ακριβώς όπως ήταν πριν από το παιχνίδι του, από αυτό το μοιραίο παιχνίδι του, έτσι.
2: Βρέθηκε από την πρώτη στιγμή αυτό το παιδί σε πολύ καλά χέρια, εκεί στο νοσοκομείο της Καστοριάς. Εξακολουθεί να βρίσκεται σε πολύ καλά χέρια, στο νοσοκομείο που έχει μεταβερθεί τώρα πια, και ευχόμαστε όλοι να βγει νικητής από αυτή τη μάχη που δίνει σε αυτή την πολύ τρυφερή του ηλικία. Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη.
1: Ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
2: Να είσαι
1: πάμε
2: καλά.
1: Στον ήρωα γιατρό.
2: Βεβαίως.
1: Που λέει ότι έκανε Κουλούρης. Το καθήκον του. Αλλά νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε, κύριε Κουλούρη, ότι πόσο μεγάλη σημασία έχει το γεγονός ότι καταφέρατε να επαναφέρετε αυτό το τετράχρονο αγοράκι.
3: Ναι, να τονίσω λίγο εδώ πέρα. Ήθελα απλώς ότι δεν ήμουν μόνος μου. Δεν είμαι εγώ ο ήρωας, εντάξει, ήμασταν μια ολόκληρη ομάδα. Ήταν η παιδίατρος, ο αναισιολόγος, ο εφημερεύων. Δεν ήμουν μόνος μου, εντάξει. Ήρωες, κάναμε το καθήκον μας, δεν κάναμε κάτι.
2: Δεν καταθέσατε τα όπλα όμως, κύριε Κουλούρη, παρόλο που το παιδί ήρθε άσφιγμο σε εσάς. Εσείς προσπαθήσατε για πολλή ώρα με την ομάδα σας, όταν λέω εσείς, στον πληθυντικό μιλάω, προσπαθήσατε για πολλή ώρα για να το επαναφέρετε και το καταφέρατε.
3: Ναι, το καλό είναι ότι μέσα σε ένα δεκάλεπτο με ένα τέταρτο η καρδιά του άρχισε να χτυπάει. Το ελέγξαμε και με τον υπέρηχο καρδιάς, γιατί είμαι και καρδιολόγος, και ουσιαστικά είχε πάρει μπροστά. Το σταθεροποιήσαμε, το διασωληνώσαμε. Φυσικά, εντάξει, δεν μπορώ να πω, οι στιγμές ήταν δραματικές, αλλά
1: κύριε
3: προσπαθήσαμε να είμαστε ψύχρεμοι.
1: Πείτε μας λίγο, το παιδάκι, από την αρχή, το παιδάκι έφτασε στο νοσοκομείο σας με τον παππού και τη μανουλά?
3: Θέλω να πιστεύω, δεν ήμουν στην είσοδο. Εγώ το είδα κατευθείαν μόλις είχε έρθει στην αίθουσα αναζωογόνησης. Ήμουν από τη μέσα πλευρά του ΤΕΠ, δεν ήμουν απ' έξω.
1: Και?
3: Εντάξει. Άρα ουσιαστικά όμως είχε έρθει, αυτό που ξέρω, ήταν χωρίς αισθήσεις. Δηλαδή χωρίς πίεση, χωρίς παλμούς, χωρίς αναπνοή.
2: Τώρα εσάς σας πείσμωσε τόσο πολύ, φαντάζομαι, και η ηλικία αυτού του παιδιού. Δηλαδή είχατε ένα αγγελούδι στα χέρια σας. Γι' αυτό και παλέψατε τόσο πολύ.
3: Σίγουρα η ηλικία είναι ένα κριτήριο, αλλά επειδή δεν είμαι παιδοκαρδιολόγος, είμαι καρδιολόγος, σας το λέω ότι να ξέρετε, για οποιονδήποτε συνάνθρωπο θα έκανα το ίδιο πράγμα. Εντάξει, σίγουρα η ηλικία είναι κάτι που μας συγκλονίζει όλους. Δεν μπορώ να πω, αλλά η μάχη θα ήταν ακόμα πιο επίμονη. Πώς να το πω.
2: Περιγράψτε μας λίγο τα συναισθήματά σας όταν είδατε να ανακτά τις αισθήσεις του αυτό το παιδί, να επανέρχεται ως σφιγμός.
3: Κοιτάξτε, εννοείται ότι αισθανθήκαμε πρώτα λίγο μια έτσι ξαφνικότητα. Λίγο, να σας πω την αλήθεια, δεν το περιμέναμε κιόλας. Αλλά είχαμε αυτή το πείσμα. Τέλος πάντων, είδα ένα χτύπο, δεύτερο χτύπο και κανονικά μετά η καρδούλα του να παίρνει μπροστά. Άρα εκεί νιώθσαμε μια αισιοδοξία. Αλλά πάλι συγκρατημένη, να ξέρετε, συγκρατημένη, γιατί να φανταστείτε, από τη στιγμή που το παραλάβαμε μέχρι που έφυγε η διακομιδή στη ΜΕΘ Παίδων της Θεσσαλονίκης, η όλη προσπάθεια ήταν γύρω στις 4 ώρες, 4,5 ώρες.
1: Πόση ώρα είχε παρέλθει από τη στιγμή...
3: Από τη στιγμή που το έφεραν.
1: Ναι.
3: Ναι, αυτό δεν το γνωρίζω, να σας πω την αλήθεια. Ωστόσο, χωρίς ανάσα, χωρίς αναπνοή, κάποια ώρα τώρα δεν μπορώ να σας πω. Αυτό θα σας το πούνε.

0: ή ο κύριος Παραράς ή συγγενής καλύτερα. Πάντως σε τέτοιες περιπτώσεις εμείς πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε.
1: Ναι. Κάρπα, πόση ώρα κάνατε, κύριε Κουλούρη?
0: Περίπου 10 λεπτά με ένα τέταρτο.
2: Που θεωρείται πολύς χρόνος.
0: Κοιτάξτε, το πρωτόκολλο λέει 45 λεπτά. Καλά, εδώ θα ξεπερνούσαμε και τον χρόνο. Δεν το συζητάω. Αλλά δόξα ο Θεός, μέσα σε 10 λεπτά με ένα τέταρτο η καρδούλα του πήρε μπροστά. Αυτό είναι καλό σημάδι. Τουλάχιστον σε μένα, σαν καρδιολόγος.
2: Ναι.
0: Τώρα οι εντατικολόγοι θα κάνουν, οι πιο εξειδικευμένοι θα κάνουν τη δικιά τους δουλειά, σίγουρα.
2: Τώρα, κύριε Κουλούρη, θέλω να σας γυρίσω λίγο πίσω στο χρόνο, επειδή διάβασα για την ζωή σας. Εσείς δεν γίνατε τυχαία γιατρός. Είχατε μία περιπέτεια υγείας, αν δεν κάνω λάθος, στην ηλικία των 12 ετών, που βγήκατε νικητής. 10 ετών. Θα θέλαμε λίγο, για να σας γνωρίσουν και οι τηλεθεατές μας καλύτερα, να μας μιλήσετε γι' αυτό.
0: Ναι. Εντάξει, είχα, ας πούμε, ρε παιδί μου, έναν κακοήθη όγκο. Ο καθένας περνάει το δικό του Γολγοθά στη ζωή του. Εγώ είχα αυτόν τον Γολγοθά. Δόξα σε ο Θεός, μετά από πολύμηνη νοσηλεία σε νοσοκομείο, πήγαν όλα καλά και με το χειρουργείο. Και αυτό υπήρξε με λίγα λόγια το εύνασμα, ας πούμε. Να μπορέσω να γίνω γιατρός, να ακολουθήσω την ιατρική.
3: Γιατί πίστευα κι εγώ ότι τα όνειρά μου είχαν τελειώσει τότε, όταν το άκουσα. Όταν ήμουν μικρός.
2: Αυτό ήταν που σας πείσμωσε, λοιπόν, ήταν ένα στοίχημα για εσάς όταν μεγαλώσετε να σπουδάσετε γιατρός για να μπορείτε να παρέχετε τις υπηρεσίες σας και να σώζετε κόσμο, όπως σωθήκατε και εσείς στην ηλικία των 10 ετών.
0: Αυτό ακριβώς. Τους γιατρούς τους είχα από τότε, άρχισα να τους έχω πρότυπο, γιατί ουσιαστικά αυτοί με βοήθησαν. Εντάξει. Και υπήρξε το έγνωσμα να μπορέσω να βοηθάω και εγώ τους συνανθρώπους μου. Και αν μπορώ να είμαι και εγώ πρότυπο για άλλους συναδέλφους νέους. Να μπορούν να βοηθάνε τους συνανθρώπους του. Αυτό.
2: Εγώ πάντως που κατάφερε έτσι και μίλησα με κάποιους συναδέλφους σας και εκεί στο νοσοκομείο της Καστοριάς για να καταφέρουμε να έρθουμε σε επαφή μαζί σας, μου είπανε τα καλύτερα για εσάς και ως επιστήμονας και ως άνθρωπος όμως, κύριε Κουλούρη.
0: Αυτό είναι το σημαντικό. Εγώ έχω μάθει από τον πατέρα μου και από τους γονείς μου, τέλος πάντων, το πρώτο να είμαι καλός άνθρωπος και μετά μου λέει να είσαι καλός γιατρός, γιατί το ένα θα φέρει το άλλο.
1: Έχετε παιδάκια, κύριε Κουλούρη? Έχετε παιδάκια?
0: Ναι, ναι. Έχω. Απλώς τυχαίνει κιόλας το παιδάκι αυτό να έχει την ηλικία να είναι κοντά στη μικρή μου κόρη.
1: 4 ετών.
0: Ναι, 3,5 είναι η δικιά μου. Ναι. 3,5 με 4 ετών είναι η δικιά μου.
2: Άρα είσαστε και περισσότερο συναισθηματικά φορτισμένος. Ούτως ή άλλως μπροστά σε ένα παιδί, όλοι μας λυγίζουμε. Πόσο μάλλον όταν έχουμε και παιδιά στην ηλικία αυτού του παιδιού, το οποίο προσπαθείτε εσείς ως γιατροί να το κρατήσετε στη ζωή.
0: Ναι, σίγουρα αυτό αποτελεί ακόμα ένα τέτοιο εκείνη την ώρα. Πραγματικά δεν μπορώ να το σκεφτώ ακόμα. Με φέρνετε σε δύσκολη θέση λίγο. Ναι. Επίσημος ακόμα περισσότερο, πώς να το πω αλλιώς.
2: Ναι. Είναι σαν να βλέπατε ενδεχομένως και το δικό σας το παιδί στα μάτια αυτού του παιδιού που το κοιτούσατε.
0: Ναι. Γενικά το έχω με τους ασθενείς μου και αυτό, όχι μόνο στο παιδάκι, ότι προσπαθώ να, όταν έρχεται κάποιος ασθενής να τον κουράρω, προσπαθώ να το δώσω σαν δικό μου άτομο. Τι θα έκανα, τι αποφάσεις θα έπαιρνα, τι θεραπεία θα έδινα. Αυτό προσπαθώ γενικά.
2: Ναι. Πώς είναι η ζωή ενός γιατρού σε ένα έτσι περιφερειακό νοσοκομείο, δεδομένων και των ελλείψεων που γνωρίζουμε ότι υπάρχουν, των δυσκολιών που αντιμετωπίζετε, αμέτρητες ώρες, υπερορίες, όταν υπάρχουν και εφημερίες?
0: Εντάξει, ναι, σίγουρα είναι δύσκολο. Εντάξει, δεν θα πω εγώ, ας πούμε, ότι τέτοιο κανονικά το ήδη το γνωρίζετε κι εσείς. Όταν ήρθα εδώ πέρα, όταν πρωτοξεκίνησα πριν από 2 χρόνια, ήμουν μόνος μου, να φανταστείτε. Ήμουν μόνιμος γιατρός εδώ στην καρδιολογική. Με τον καιρό, επιστημονικά, με πράξεις, ιστορίες και όλα αυτά, μπορέσαμε και στελεχώσαμε. Και φυσικά με τις προκηρύξεις των θέσεων. Δύσκολα είναι, δύσκολα. Στις ακριτικές περιοχές, δυστυχώς, εδώ στη Δυτική Μακεδονία, τώρα θα μιλήσω, είναι δύσκολα. Είναι δύσκολες.
2: Κάτι που θα λειτουργούσε ως κίνητρο, θα θέλατε να πείτε έτσι, σε πιο νεαρή ηλικία συναδέλφου σας, για να μην φοβούνται και αυτές τις περιοχές ακόμη, κύριε Κουλούρη, τις ακριτικές εννοώ?
0: Ναι, ουσιαστικά να κυνηγήσουν τα όνειρά τους και καμιά φορά στην περιφέρεια θα δεις περιστατικά ασθενείς τα οποία θα μπορέσουν να σε βοηθήσουν να σταθείς πιο καλά στα πόδια σου επιστημονικά.
1: Κύριε Κουλούρη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Ναι, να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Συγχαρητήρια και πάλι. Μακάρι να πάνε όλα καλά με το παιδάκι.
0: Όλα, οι ευχές όλων μας είναι να πάνε να γυρίσει υγιής και να βγει νικητής.
1: Και να το γνωρίσετε μετά, κύριε Κουλούρη. Να το γνωρίσετε αυτό το παιδάκι.
0: Εδώ είμαι, εδώ είμαι.
1: Θα πρέπει.
0: Μακάρι.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στη Μαρίζα Λιναρδάτου. Έχουμε ένα συμβάν.
2: Έχουμε μια εκτακτήδηση εκεί από τον Πειραιά. Μαρίζα, σε ακούμε.
4: Καλή σας ημέρα, λοιπόν. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εντοπίστηκαν δύο άνθρωποι χωρίς τις αισθήσεις τους στην οδό Μήλου. Πρόκειται για έναν 28χρονο και μία 24χρονη, τους οποίους εντόπισε ο πατέρας του νεαρού άντρα σε ένα κλειστό γκαράζ στην οδό Μήλου και άμεσα ειδοποίησε τις αρχές. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οι δύο διακομίστηκαν στο Τζάνιο νοσοκομείο. Τα αίτια του θανάτου μέχρι και αυτή τη στιγμή παραμένουν άγνωστα. Η αστυνομία διεξάγει προανάκριση για την υπόθεση, ενώ περαιτέρω φως στις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση, καθώς και τα αποτελέσματα της έρευνας των αρμόδιων αρχών. Μέχρι στιγμής εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ αναζητούν και υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες στη γειτονιά.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Μαρίζα. Εμείς κινούμαστε ήδη προς την περιοχή με τη συνάδελφο την Κωνσταντίνα Μαύρου για να έχουμε και από εκεί και
1: έχουμε
2: εικόνα, αλλά και ρεπορτάζ. Θα πάμε λίγο Παρίσι.
1: Πάμε να δούμε εικόνα από τους εορτασμούς. Με κάθε επισημότητα διεξάγονται οι εορτασμοί για την ημέρα της Βαστίλης. Η παλαιότερη και μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση στην Ευρώπη, στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων. Μπροστά φυσικά από τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας και άλλους Γάλλους αξιωματούχους, ξένους προσκεκλημένους, μεταξύ των οποίων και ο Πρωθυπουργός. Πέταξαν και τα ραφάλ μας.
2: Πέταξαν και τα ραφάλ. Μην ξεχνάμε ότι ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν, παρακολουθεί για τελευταία φορά ως αρχηγός του κράτους στην εθνική αυτή παρέλαση, έχοντας στο πλευρό του και τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον κύριο Ζελένσκι. Υπογραμμίζει, λένε τώρα, αυτή η παρουσία του Ουκρανού Προέδρου, τη διαρκή στήριξη του Παρισιού προς το Κίεβο, έτσι καθώς συνεχίζεται βέβαια και ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και με ελληνικό άρωμα, όπως είπε και η Ντόρα, οι εορτασμοί για την ημέρα της Βαστίλης. Συμμετέχουν περισσότεροι από 6.500 στρατιώτες, 315 στρατιωτικά οχήματα, 98 αεροσκάφη, 31 ελικόπτερα, ενώ είπαμε ότι ιδιαίτερα ελληνικό χρώμα δίνουν και τα δύο μαχητικά Ραφάλ, τις 332 πτέρυγας μάχης, τα οποία πετούν σε έναν κοινό έτσι, σχηματισμό, μαζί με αντίστοιχα βέβαια αεροσκάφη από την Ισπανία, την Ιταλία, την Πολωνία και όλα αυτά πάνω από τα ηλίσια πεδία.
1: Ωραίες εικόνες. Είναι ωραίες εικόνες και ευτυχώς νομίζω σήμερα κάνει και το χατήρι και η θερμοκρασία στην γαλλική πρωτεύουσα.
2: Δεν έχει σαραντάρια.
1: Δεν έχει σαραντάρια. Έτσι και έτσι εκτός από τους επισήμους μπορούν και χιλιάδες Γάλλοι να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις αυτές. Πάμε να επιστρέψουμε εδώ στα δικά μας. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με κατεξοχήν μια τεράστια έτσι ακτογραμμή. Και αν μη τι άλλο, και εμείς οι Έλληνες μπορούμε και απολαμβάνουμε τις παραλίες μας και τις θάλασσές μας. Και έρχονται και χιλιάδες και εκατομμύρια τουρίστες κάθε καλοκαίρι εδώ για να επισκεφθούν εκπληκτικούς προορισμούς. Παρ' όλα αυτά, έχουμε δυστυχώς και έναν πολύ μεγάλο αριθμό σε πνιγμούς στις ελληνικές θάλασσες.
2: Σε μια χώρα που βρέχεται από παντού, από θάλασσα, πώς γίνεται από μικρή να μην έχουμε μάθει, ξέρω εγώ, να κολυμπάμε σωστά, θα αναρωτηθώ. Να σεβόμαστε τη θάλασσα, θα αναρωτηθώ. Να ακούμε τις συμβουλές των ειδικών.
1: Πολλές φορές δεν το κάνουμε. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και εμείς οι μεγαλύτεροι, αλλά και δεν φροντίζουμε να το πράξουν και τα παιδιά μας. Η κυρία Μαρία Δελατόλεν, υπεύθυνη εκπαίδευση Ελληνικής Ναυαγωγικής Ακαδημίας και είναι εδώ κοντά μας.
5: Καλή σας μέρα.
1: Και όπως βλέπετε, θα μας κάνει γρήγορα μαθήματα στην περίπτωση που το απευχόμαστε όλοι, βρεθούμε μπροστά σε ένα συμβάν στην παραλία. Πώς πρέπει να αντιδράσουμε. Καλό είναι να παρακολουθήσουμε όλοι μαθήματα, νομίζω, κυρία Δελατόλα, ούτως ή άλλως.
5: Ούτως ή άλλως, είτε έχει να κάνει με πνιγμό, είτε έχει να κάνει με απλές πρώτες βοήθειες. Καλό είναι να γνωρίζουμε όλοι πρώτες βοήθειες. Ποτέ δεν ξέρετε, κάποια στιγμή μπορεί να βοηθήσουμε κάποιον στον άνθρωπό μας.
2: Κυρίως οι γονείς, ρε παιδί μου, για τα παιδιά.
5: Κυρίως οι γονείς, διότι έχουμε αύξηση των πνιγμών, κυρίως σε πισίνες, όσον αφορά τα παιδιά. Δηλαδή, αν πούμε ότι το 2024 είχαμε 7 πνιγμούς, το 2025 δυστυχώς έχουν αυξηθεί στους 19 πνιγμούς παιδιών. Μιλάμε για παιδιά.
2: Τι λέτε. Οπότε, και φαντάζομαι τους θερινούς μήνες, κυρίως.
5: Μιλάμε, ναι, μιλάμε βέβαια για όσον αφορά τις πισίνες. Έτσι, ναι. Στη θάλασσα είμαστε πάνω κάτω τα ίδια. Δηλαδή, δύο πνιγμοί, παραδείγματος χάρη, είχαν γίνει στη θάλασσα το 2024. Στους τέσσερις πνιγμούς ήμασταν το 2025.
1: Άρα κυρίως οι πισίνες είναι εκείνες που θα μας απασχολήσουν και θέλουμε ιδιαίτερη προσοχή. Τώρα, ας πούμε, στην Καστοριά, αν οι γονείς, το περιβάλλον γνώριζε τις πρώτες βοήθειες, θα μπορούσε εκείνη τη στιγμή επιτόπου να κερδίσει το χρόνο ακριβώς μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ, αν μη τι άλλο, το ασθενοφόρο. Πάμε να δούμε λοιπόν. Θα ξεκινήσουμε από τον ενήλικα, θα ξεκινήσουμε από το μωράκι.
5: Είναι παιδική κούκλα και μωράκι. Μπορούμε να κάνουμε και ενήλικα και παιδί και μωρό. Ό,τι θέλετε.
1: Πάμε να κάνουμε την παιδική.
5: Την παιδική. Καταρχάς, να ξέρετε, πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα παιδιά γενικά έχουν δυνατή καρδούλα. Αυτό που έχουν πρόβλημα είναι το αναπνευστικό τους σύστημα, δηλαδή αναπνευστικά προβλήματα κυρίως. Οπότε, έμεσα μετά από κάποιον πνιγμό, από έναν πνιγμό, θα πρέπει ενδεχομένως, αφού δούμε ότι δεν αναπνέει, θα το δούμε στην πράξη, να τους δώσουμε 5 ολοκληρωμένες αναπνοές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν προσπαθήσω να δώσω αναπνοή και δεν περάσει κάποια, το πώς θα το δούμε, θα πρέπει να δώσω άλλη μία. Θέλουμε 5 ολοκληρωμένες αναπνοές.
1: Άρα το πρώτο που κάνουμε είναι να
5: το
1: δώσουμε...
5: Πρώτο, πρέπει να σηκωθώ ουσιαστικά,
1: ναι,
5: εντάξει.
1: Να σηκωθείτε.
5: Το πρώτο που κάνουμε είναι να δούμε αν αναπνέει. Οπότε στην ουσία θα πρέπει να σηκώσουμε τη γνάθο ψηλά, να βάλω τα αυτή μου πάνω από το στόμα του θύματος και να δω εδώ πέρα το θώρακά του να ανεβοκατεβαίνει. Είναι αυτό που λέμε βλέπω, ακούω, αισθάνομαι. Mm-hmm. Στα 10 δευτερόλεπτα θα πρέπει να βρω τουλάχιστον 2 αναπνοές. Εάν δεν βρω, το αμέσως επόμενο βήμα είναι να κάνω 5 αναπνοές. Οπότε θα κλείσω τη μύτη. Βέβαια, εμείς χρησιμοποιούμε μάσκες για αυτονόητους λόγους. Κλείνουμε τη μύτη, σφραγίζουμε τα χείλη και δίνουμε 5 αναπνοές. Παραδείγματος χάρη, μία, τσεκάρουμε το πνεύμονα 5 φορές. Όταν κάνουμε λοιπόν τις 5 αναπνοές, πρέπει να τσεκάρουμε για δεύτερη φορά αν όντως υπάρχει αναπνοή. Γιατί είπαμε ότι υπάρχει αναπνευστικό πρόβλημα κυρίως στα παιδιά και όχι καρδιολογικό. Mm-hmm. Εάν επανέλθει, θα τον γυρίσουμε στη θέση ανάνυψης. Και εννοείται ότι έχουμε καλέσει ήδη το ασθενοφόρο. Εάν τώρα δεν έχει επανέλθει, θα πρέπει να ξεκινήσουμε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, κάρπα, τη λεγόμενη κάρπα. Πώς? Με το ένα μας χέρι. Πού? Ακριβώς στο κέντρο της καρδιάς.
1: Από εδώ.
5: Ναι, εννοείται.
1: Ελάτε, για να είναι λίγο
5: θα το δείξω και έτσι. Αν υποθέσουμε ότι θα τραβήξουμε μια νοητή γραμμή λαιμό μαφαλό και στήθος με στήθος, εκεί που ενώνονται οι δύο γραμμές, θα πρέπει να βάλουμε το σκληρό μέρος του χεριού μας. Αυτό το κομμάτι δηλαδή, ναι. Ακριβώς στο κέντρο με τα δάχτυλα μπροστά. Το κεφαλάκι θα πρέπει να είναι μόνιμα όρθιο, οπότε έρχομαι τελείως κάθετη. Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι θα πρέπει να είμαι στο πάτωμα.
1: Ναι.
5: Ενώ το μωρό είναι λίγο διαφορετικό. Πάντα πάτωμα. Έρχομαι λοιπόν κάθετα και πιέζω μέχρι τέρμα 15 φορές. Ανά 15 συμπιέσεις θα πρέπει να κάνω 2 εμφυσίσεις διάσωσης.
1: Δύο αναπνοές.
2: Ασχέτου αν έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του.
5: Είπαμε ότι αν έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του, θα το γυρίσω στο πλάι στη θέση ανάνυψης.
2: Όχι, λέω κατά τη διάρκεια της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης.
5: Εννοείται ότι όταν κάνουμε κάρπα, ναι, δεν έχει επανέλθει. Είναι αυτονόητο ότι δεν έχει επανέλθει. Okay. Κάρπα κάνουμε μόνο σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει τις αισθήσεις του. Δεν αναπνέει καν.
2: Στα 3 πατήματα, στα 4 πατήματα, αν δούμε ότι συνεχίζουμε στα 15.
5: Συνήθως δεν είναι τόσο γρήγορο, να σας πω την αλήθεια. Εδώ στο παιδάκι χρειάστηκε 10 λεπτά, παραδείγματος χάρη. Μπορεί να χρειαστούν 5 λεπτά, μπορεί να χρειαστούν και 20 λεπτά. Ανάλογα.
1: Το πάτημα αυτό το κάνουμε
5: σε το πάτημα είναι τελείως κάθετα. Είναι περίπου 100 με 120 συμπιέσεις το λεπτό. Δηλαδή είναι στην ουσία 1 και 2 και 3 και 4 και 5 και 6 και 7 και 8 και 9 και 10 και 1 και 2 και 3 και 4 και 5. Σταθερό ρυθμό. 2 εμφυσίσεις. Κλείνουμε τη μύτη, σφραγίζουμε το στόμα μας και δίνουμε τις 2 εμφυσίσεις. Τώρα, εάν δεν έχουμε μάσκα, για ευνόητους λόγους, κυρίως στους μεγαλύτερους ανθρώπους, θα κάνουμε μόνο θωρακικές συμπιέσεις χωρίς να δώσουμε εμφυσίσεις. Θα βάλουμε δηλαδή το στόμα μας σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν γνωρίζει τι συμβαίνει. Πέρα από το γεγονός ότι μπορεί να βγάλει υγρά, μπορεί να έχει αίματα. Άρα δεν κινδυνεύουμε εμείς πρώτα.
1: Αφού κάνουμε τις 2 αναπνοές και δεν επανέρχεται,
5: συνεχίζουμε. Συνέχεια μέχρι να επανέλθει. Ναι. Αυτό σαν αφορά τα παιδιά. Αν επανέλθει, εννοείται όταν θα γυρίσουμε στο πλάι και αν έρθει το ΕΚΑΒ ή κάποιος γιατρός, θα συνεχίσει ο ίδιος ενδεχομένως.
1: Πάμε στο πιο πολύπλοκο. Πάμε στο μωράκι.
5: Πάμε στο μωράκι. Στο μωράκι, λοιπόν, είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Τι σημαίνει αυτό? Το μωρό, επειδή έχει πάρα πολύ βαρύ κεφάλι σε σχέση με το σώμα του και είναι πάρα πολύ ευαίσθητα τα οστά του, στο μωρό, όταν θα τσεκάρουμε την αναπνοή του, δεν θα σηκώσουμε ψηλά τη γνάθο όπως κάναμε στον ενήλικα και στα παιδιά. Οπότε εκεί που είναι, γιατί έχει ήδη ανυψωμένη τη γνάθο του,
1: ναι,
5: πάλι τσεκάρω να δω αν αναπνέει, αφού πρώτα θέλω να δω την αντίδρασή του. Mm-hmm. Για να δω την αντίδρασή του, ουσιαστικά θα το κάνουμε να κλάψει. Τι σημαίνει αυτό? Θα τσιμπήσουμε το χεράκι του,
1: ναι,
5: και αν κλάψει σημαίνει ότι έχει τις αισθήσεις του. Αναπνέει κανονικά. Εάν τώρα τσιμπήσουμε και δεν δούμε αντίδραση, εννοείται ότι φωνάζουμε κατευθείαν το ασθενοφόρο, 112 παραδείγματος
1: χάρη. Μέχρι τότε τι κάνουμε όμως?
5: Μέχρι τότε, όχι, μέχρι πρώτα τα κάνουμε αυτά.
1: Ναι, ναι, μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.
5: Μέχρι να φτάσει αυτά, έχουμε ξεκινήσει αναπνοές, πάλι 5 αναπνοές από μύτη και στόμα, και από εκεί και πέρα ξεκινάμε συμπιέσεις με τους δύο αντίχειρες. Πιάνω δηλαδή δεξιά-αριστερά όλα τα πλευρά του μωρού, κατά αυτόν τον τρόπο, mm-hmm, βάζω τα χέρια μου ακριβώς στο κέντρο. Και συνεχίζω πάλι 15 θωρακικές συμπιέσεις με τον ίδιο ρυθμό. 1 και 2 και 3 και 4 και 5 και 6 και 7 και 10 και 15.
1: Και μετά αναπνοή πάλι.
5: Και μετά αναπνοή πάλι. Αυτό πάλι συνεχίζεται μέχρι να επανέλθει ή μέχρι να έρθει ασθενοφόρο.
2: Τώρα θα κάνω ένα ερώτημα που, εντάξει, δεν είμαι ειδικός. Τη δύναμη πώς την κοντρολάρουμε σε ένα βρέφος?
5: Οι γιατροί παλιά λέγανε ότι αν δεν σπάσουμε πλευρά σε οποιοδήποτε άτομο ηλικιακά.
2: Δεν ήθελα να
5: δεν
2: το πω.
5: Κάνουμε
2: για να...
5: Ναι, πάντα σπάμε πλευρά. Τις περισσότερες φορές, άμα είναι και μεγαλύτερος ο άνθρωπος.
2: Άρα θέλει δύναμη.
5: Θέλει να πάμε μέχρι το τέρμα του θώρακα. Δηλαδή, ουσιαστικά λέει ότι θα πρέπει να είμαστε περίπου 3 με 4 εκατοστά σε ένα βρέφος, 4 με 5 εκατοστά σε ένα παιδί και 5 με 6 εκατοστά σε έναν ενήλικα. Αντικειμενικά εκείνη τη στιγμή δεν έχουμε χάρακα. Δηλαδή, ένας πολίτης δεν θα καταλάβει πόσο είναι το 5 με 6 εκατοστά ή το 3 με 4. Οπότε, εμείς τι λέμε, θα πάτε μέχρι το τέρμα του θώρακα.
2: Τι λέτε?
5: Αυτό.
2: Αυτά τα μαθήματα τώρα είναι ωρών, είναι ημερών,
5: αυτά
2: για
5: τα
2: να
5: μαθήματα,
2: έρθω εγώ να
5: εμείς
2: να μάθω, ας πούμε.
5: Στην Ελληνική Ναυαγωγική Ακαδημία το έχουμε κάθε Τρίτη. Είναι 8 ώρες με full πράξη. Μπορεί να έρθει από γονέας μέχρι παιδί, εταιρείες και το καθεξής να μάθουν
1: είναι
5: γενικές πρώτες βοήθειες.
1: Τόσο λίγες οι ώρες
5: δηλαδή,
1: και είναι τόσο σωτήριο πραγματικά. Μπορεί να, να αποδειχθεί τόσο σωτήριο, δηλαδή το να αφιερώσουμε 8 ώρες από το χρόνο μας.
5: Ισχύει.
1: Για να μάθουμε τα πολύ βασικά, τα οποία όμως είναι αρκετά για να κρατήσουν στη ζωή έναν συνάνθρωπό μας.
5: Ή τουλάχιστον να βοηθήσουμε.
1: Νομίζω πρέπει
5: έναν
1: όλοι να το κάνουμε. Δηλαδή πραγματικά, αν το καλοσκεφτούμε, είναι τόσο λίγος ο χρόνος που
5: θα
1: αφιερώσουμε.
5: Θα σας πω ένα περιστατικό που είχε γίνει μετά από μάθημα που είχα κάνει στη σχολή, στην Ναυαγωγική Ακαδημία. Ήταν ένας μαθητής μας ο οποίος είχε μόλις ξεκινήσει να κάνει μαθήματα πρώτων βοηθειών, κάρπα. Όταν έφυγε λοιπόν από το γραφείο, από την αίθουσα, πήγε στο σπίτι του και βρήκε το παππού του κατάκητο.
2: Τι λέτε?
5: Είχε χάσει τις αισθήσεις του και στην ουσία ξεκίνησε να κάνει αυτά που έμαθε στην
2: Ναυαγωγική
5: Ακαδημία. Και ο παππούς αυτή τη στιγμή ζει. Γιατί έμαθε να κάνει κάρπα.
2: Τι ηλικίες ανταποκρίνονται κυρίως στα μαθήματα?
5: Από μικρή ηλικία, σχολεία, προσπαθούμε να μπούμε στα σχολεία. Μέχρι και την πιαγωγία έχουμε μπει, λίγο στο παιχνίδι βέβαια, αλλά παρόλα αυτά μαθαίνουν κάποια πραγματάκια. Μέχρι μεγάλη ηλικία. Δεν υπάρχει ηλικία στις πρώτες βοήθειες.
1: Λοιπόν, Γιώργο, το έχουμε ξαναπεί, πρέπει να πάμε. Εσύ ξέρεις?
2: Δεν ξέρω.
1: Όχι, κι εγώ κάτι πολύ βασικά, αλλά πολύ.
2: Σε θεωρητικό επίπεδο, ναι.
1: Σε θεωρητικό κι εγώ, έτσι.
2: Κατά καιρούς σας φιλοξενούμε και μας δείχνετε, αλλά είναι αλλιώς να κάνεις και 8 ώρες μαθήματα με τον ειδικό από πάνω σου. Και αλλιώς να τα βλέπεις.
5: Σίγουρα
2: έτσι
5: υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα τα σκεφτούν, θα μπουν στη διαδικασία να τα θυμηθούν όλα για να το κάνουν. Και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι θα πάθουν.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
5: Να είστε
1: καλά.
5: Να είστε καλά.
1: Πάμε στα ηλίσια παιδεία. Πάμε να επιστρέψουμε να δούμε τους εορτασμούς στην γαλλική πρωτεύουσα στο Παρίσι, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της 14ης Ιουλίου. Για την επέτειο της άλωσης της Βαστίλης, ο Γάλλος πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ηγείται ουσιαστικά του στρατεύματος. Με την παρέλαση διάρκειας περίπου 2 ωρών, και στην οποία συμμετέχουν μάλιστα και 37 ηγέτες από τη Συμμαχία των Προθήμων. Είδαμε νωρίτερα τα δύο ελληνικά ραφάλ της πτέρυγας 332, πτέρυγας μάχης, τα οποία πέταξαν πάνω από τα ηλίσια πεδία.
2: Συμμετοχή 6.700 στρατιωτών,
1: ναι,
2: 98 αεροσκαφών, 31 ελικοπτέρων και 315 στρατιωτικών οχημάτων. Εκεί στα ηλίσια πεδία που παρακολουθούν αυτή την μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση και χιλιάδες, όχι μόνο Παριζιάνοι Γάλλοι, αλλά και πάρα πολλοί επισκέπτες, τουρίστες, οι οποίοι βρίσκονται στην πόλη αυτή την
1: τώρα,
2: περίοδο.
1: Δες τους καταπληκτικούς βεβαίως σχηματισμούς. Τους ηγέτες νωρίτερα επισκέφθηκε κατά την άφηξή τους, το είδαμε νωρίτερα, στην Place de la Concorde, εκεί ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, ο Le Corny, καθώς και ο Υπουργός Οικονομικών και ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Και φυσικά και η σύζυγος του Γάλλου Προέδρου, η Μπριζίτ Μακρόν. Και επίσης προβλέπεται να τιμηθούν και όλες οι σημαίες των χωρών που συμμετέχουν, Στο τέλος της παρέλασης, εδώ πέρα βλέπουμε έτσι, κάποιους από τους αξιωματούχους οι οποίοι παρακολουθούν έτσι, την παρέλαση.
2: Και ένα μήνυμα ο Εμμανουέλ Μακρόν για ειρήνη και άμυνα στην καθιερωμένη του αυτή ομιλία προς ένοπλες δυνάμεις. Τόνισε ο Μακρόν ότι η ειρήνη αποτελεί ένα στόχο της Γαλλίας, υπογράμμισε πως η χώρα και οι σύμμαχοι της Γαλλίας είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν την ελευθερία και το διεθνές δίκαιο, εφόσον αυτό χρειαστεί,
1: ενώ ο
2: πρόσωπος του Κρεμλίνου από την Μόσχα χαρακτήρισε το συνασπισμό των προθήμων ως ένα συνασπισμό έτσι, των πολεμοχαρών.
1: Το Ζελένσκι, το Γάλλο πρόεδρο, είδαμε τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Χριστοδουλίδη, βλέπουμε ο Πέδρο Σάντσεθ της Ισπανίας, ο Έντι Ράμα.
2: Εδώ,
1: έτσι, δεν μπορώ να δω και πάρα
2: καλά,
1: πολύ.
2: Είναι λίγο μακριά, φορούμε και γιαγιά και γιαγιά Ελίου και μην κάνουμε και κάποιο λάθος και εμείς αυτούς βλέπουμε. Είναι όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες και όχι μόνο και ξένοι ηγέτες εκεί. Είπαμε ότι...
1: Και 37 της Συμμαχίας των Προθήμων, έτσι.
2: Ο Ζελένσκι είναι εκεί ως μια χώρα την οποία στηρίζει η Γαλλία κατά τη διάρκεια του πολέμου από την πρώτη στιγμή μέχρι και αυτήν που συνεχίζεται ο πόλεμος, έτσι. Την παρέλαση άνοιξε, τα διαβάζουμε κι εμείς αυτά τώρα κυρίες και κύριοι, η ακροβατική ομάδα της Γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας και ακολούθησαν όπως είπαμε μαχητικά, Μοιράζ 2000 και ο Έλληνας Πρωθυπουργός εδώ, τον βλέπουμε,
1: να,
2: τον Κυριάκο εδώ,
1: Μητσοτάκη. Αριστερά, ναι, στην, οθόνη σας, στην οθόνη σας, αριστερά. Ναι, ναι. Δίπλα είπαμε... στον Γερμανό καγκελάριο νομίζω, καλά διακρίνω. Ωραία, ωραία.
2: Σε αυτή την αεροπορική
1: είναι
2: επίδειξη.
1: Είναι και η κυρία von der Leyen. Μπροστά, τη βλέπουμε με εκεί κόκκινο, δεξιά, με το κόκκινο σακάκι.
2: Ναι, ναι. Σε αυτή την αεροπορική επίδειξη που προηγήθηκε, συμμετείχαν αεροσκάφη από 10 παρακαλώ ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και γίνεται λόγος και για την μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση των τελευταίων ετών για τον εορτασμό εκεί της εθνικής εορτής της Γαλλίας. Ωραία. Περισσότερα σα δελτία ειδήσεων.
1: Είναι η ώρα να πάμε
2: που θα ακολουθήσουν.
1: Α, μάλιστα. Για να σας δω λίγο τώρα.
2: Ενδιαφέρον θέμα είναι αυτό. Πολύ ενδιαφέρον θέμα.
1: Είναι, και έχω πάρα πολλές απορίες.
2: Με τον κύριο Αγαπηνό, γνωστός δικηγόρος. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αγαπηνέ, που είσαστε μαζί.
6: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους.
2: Πρόκειται για μια απόφαση, σταθμό, που έχει να κάνει με διατροφή ενός ανηλίκου. Έχουμε μια πρωτόδικη απόφαση που δικαιώνει έναν πατέρα όσον αφορά τώρα στα εισοδήματα της μητέρας. Να μας εξηγήσετε λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτή την υπόθεση. Γιατί ενώ θα μπορούσε να κερδίζει από ό,τι καταλαβαίνουμε περισσότερα η μητέρα του παιδιού, δεν το έκανε και αξίωνε προφανώς από τον ενδιαστάση σύζυγο, από τον πρώην σύζυγο, χρήματα για διατροφή.
6: Ορθά το λέτε. Καταρχήν, να διορθώσω το εξής. Εδώ είναι η συγκεκριμένη περίπτωση, παρότι δεν έχει τόσο σημασία. Ήταν η περίπτωση που δεν είχαν παντρευτεί ποτέ οι γονείς του παιδιού. Αλλά δεν έχει τόσο σημασία αυτό νομικά και εν προκειμένου. Όμως το διορθώνω για το ιστορικό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το παιδί είναι κοντά 10 ετών και επί 10 χρόνια, όλη τη διάρκεια δηλαδή του βίου του, η μητέρα επέλεξε, κατά έναν τρόπο που έκρινε το δικαστήριο ότι είναι παράνομος, να είναι άεργη. Δηλαδή, τι πάει να πει αυτό, ότι όπως καταλαβαίνουμε όλοι, ένας άνθρωπος με ικανά προσόντα, όπως η συγκεκριμένη μητέρα, μια πολύ ικανή έξυπνη γυναίκα με τίτλους διδακτορικού επίπεδου στην οδοντιατρική, επέλεξε η συγκεκριμένη λοιπόν ενάγουσα μητέρα να μην έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή της ή, και αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη υπόθεση, γιατί δεν απαντάται γενικώς στην ομολογία, ή να εργάζεται, αλλά σε θέσεις εργασίας
1: δεύτερης.
6: Μπράβο, σωστά. Σκατώτερη των προσόντων της. Αυτό είναι κάτι που πραγματικά δεν απαντάται στην ομολογία. Συγκεκριμένα, για να σας πω για να καταλάβετε, μία κάτοχος διδακτορικού της οδοντιατρικής, με πολύ σοβαρές σπουδές στη Γερμανία και πραγματικά εξαιρετικές σπουδές, επέλεξε να εργάζεται ορομίστια με 300 ευρώ το μήνα σε δημόσιο φορέα, τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία πού, για να μην ταυτοποιηθεί.
1: Λοιπόν, έχω μία απορία, αυτό... κύριε Αγαπηνέ. Έχω μία απορία πάνω σε αυτό. Επειδή λέω ότι επέλεξε να εργάζεται ως ορομίστια, αν η μητέρα ήθελε από τη γέννηση του παιδιού να είναι με το παιδί στο σπίτι και να εργάζεται λιγότερες ώρες από όσες φαντάζομαι θα εργαζόταν αν ακολουθούσε όλα αυτά που λέτε, το επάγγελμα αυτό που θα μπορούσε να ακολουθήσει με τα πτυχία της, δεν είναι δικαίωμά της το να θέλει να μείνει με το παιδί στο σπίτι.
6: Πολύ σωστά και είναι που χαίρομαι που το λέτε έτσι, γιατί αυτό ήθελα, σε αυτό θα πήγαινα τώρα. Όλες εννοείται ότι καταρχήν το δικαίωμα δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν να εργάζεται, δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν να συνεισφέρει και ο καθένας μας είναι ελεύθερος να κάνει το οτιδήποτε νομίζει. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Το δικαστήριο όμως έχει υποχρέωση να επιμερίσει τη συνεισφορά των δύο γονέων.
1: Σαφώς.
6: Όταν λοιπόν, ναι, από τον νόμο να ξέρετε και πρέπει αυτό να ξέρει ο κόσμος, οι γονείς έχουν ισότιμο και εισάξια υποχρέωση, ισότιμη και εισάξια υποχρέωση να συνεισφέρουν στο παιδί τους. Υπάρχει και ισότητα των φίλων κλπ. Βεβαίως πάντοτε εννοείται και απαντώ στην ερώτησή σας με τις ιδιάζουσες συνθήκες που αντιμετωπίζει μια μητέρα. Έτσι. Γιατί μια μητέρα έχει την εγκυμοσύνη της, έχει τη λοχεία, έχει όλα αυτά που έχει. Και εννοείται ότι είναι και επιλογή της, όπως λέτε, να αφιερώσει χρόνο στο παιδί της. Όμως, γι' αυτό υπάρχει εργατική νομοθεσία η οποία, όπως γνωρίζουμε όλοι, προφυλάσσει τη μητρότητα, το συζητάμε αυτό και πρέπει. Αλλά όπως όλες οι γυναίκες και όλες οι εργαζόμενες γυναίκες, όπως και εσείς, όπως και οι δικαστές, και είναι και σημαντικό αυτό γιατί και οι δικαστές που εξετάζουν την απόφαση είναι γυναίκα, όπως και η πλειονότητα των δικαστών στην Ελλάδα, έτσι, κατά ένα ποσοστό άνω του 70% είναι γυναίκες, εργάζονται. Και μάλιστα στην εποχή μας οι γυναίκες εργάζονται ισότιμα, εισάξια, σκληρά, επιτυχημένα και συνεισφέρουν στα παιδιά τους. Εννοείται, όπως λέτε, μπορεί να υπάρχει μια τέτοια συνεννόηση σε ένα ζευγάρι. Όταν λοιπόν όμως ένα ζευγάρι δεν είναι μαζί και όταν δεν υπήρξε ποτέ γάμος κιόλας, αλλά γενικότερα αν δεν είναι μαζί. Υπάρχει η υποχρέωση της ισότιμης συνεισφοράς. Αν λοιπόν υπάρχει μια εξόφθαλμη, ας το πούμε, παράληψη από τον έναν από τους δύο, για να μην το πάμε μόνο στη μητέρα, έτσι. Γιατί ως τώρα νομολογία τέτοια υπάρχει και υπήρχε κυρίως για τους πατέρες. Αλλά και μια μητέρα, όταν λοιπόν εξόφθαλμα παραμελεί την υποχρέωσή της να συνεισφέρει, τότε έρχεται το δικαστήριο να πει το εξής, αυτό που είπε η απόφαση αυτή, ότι δεν μπορεί να ζητάς από έναν πατέρα να καλύψει και μάλιστα πολύ ψηλές ανάγκες παιδιού σε ιδιωτικό σχολείο, παιδιού ας πούμε με αυξημένες ανάγκες που καλό είναι να υπάρχουν, ναι, αλλά θα πρέπει να συνεισφέρεις και εσύ.
2: Γενικότερα. Στην ουσία,
6: σωστά, πρέπει να συνεισφέρεις και εσύ έστω σε ένα ποσοστό σημαντικό.
2: Στην ουσία αξίων ένα ποσό η μητέρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε τώρα, το οποίο λέτε ότι θα μπορούσε ένα μέρος αυτού να καλύπτει και η ίδια.
6: Πολύ σωστά. Ζητούσε ένα σημαντικό ποσοστό, ένα σημαντικό ποσό, πολύ σημαντικό, το οποίο βέβαια δεν έγινε δεκτό. Είναι δεκτό ένα ποσό των 1.900 ευρώ το μήνα, το οποίο καταλαβαίνετε ότι είναι ένα σοβαρό ποσό και αυτό. Και το δικαστήριο διέγνωσε την παράληψη αυτή της μητέρας, σε αυτά τα 1.900 ευρώ που είναι οι ανάγκες του παιδιού το μήνα, να συνεισφέρει το οτιδήποτε. Και συνεπώς ουσιαστικά της αναγνώρισε ένα πλασματικό εισόδημα, και εκεί έρχεται η καινοτομία της απόφασης, πλασματικό εισόδημα σύμφωνα με τα προσόντα της, όχι με τον κατώτατο μισθό.
1: Δεν συνεισέφερε η μητέρα, κύριε Αγαπηνέ, μέχρι σήμερα δεν συνεισέφερε στη διατροφή του παιδιού, στο κόστος ζωής του παιδιού. Τον έχουμε τον κύριο Αγαπηνό ή έχει πέσει? Δεν τον έχουμε. Μήπως μας ακούει στο τηλέφωνο ο κύριος Αγαπηνός?
2: Λοιπόν, έχει μεγάλη
1: εγώ θεωρώ ότι έχει. Συνεισέφερε μέχρι σήμερα η μητέρα στη διατροφή στο κόστος ζωής του παιδιού ή δεν συνεισέφερε καθόλου? Και αυτά τα 1.900 ευρώ καλούνταν να τα καταβάλει μόνο ο πατέρας.
6: Δεν συνεισέφερε καθόλου.
1: Τώρα. Καθόλου λοιπόν. Μηδενική καθόλου. Συνεισφορά της μητέρας.
6: Ήταν
1: 1.900 ευρώ
6: της...
1: ο πατέρας.
6: Σωστά. Σωστά. Πατέρας... Και ουσιαστικά το δικαστήριο αυτό που διέγνωσε είναι ότι θα πρέπει να συνεισφέρει με βάση τα προσόντα της και μάλιστα, για να σας είμαι και απολύτως πλήρης, είπε το δικαστήριο ότι μία οδοντίατρος με αυτά τα προσόντα, το ελάχιστο ποσό το οποίο θα έπρεπε να έχει σαν
2: εισόδημα.
1: Καλά ξέρετε πόσους πτυχιούχους γνωρίζουμε με διδακτορικά, οι οποίοι δεν βρίσκουν εργασία και ψάχνουν, είναι στην αγορά εργασία στα αζήτητα και πηγαίνουν
7: έχετε
1: και πιάνουν δουλειές και παίρνουν μόνο 800
7: έχετε
1: ευρώ το μήνα.
7: Έχετε απόλυτο δίκιο, όμως εν προκειμένου δεν διέγνωσε το δικαστήριο ότι αυτή η γυναίκα ψάχνει δουλειά επί 10 χρόνια και δεν βρίσκει. Ήταν η θελημένη και μάλιστα δεδηλωμένη η πρόθεσή της να μην συνεισφέρει. Δηλαδή δεν έχουμε μια τέτοια περίπτωση. Mm-hmm. Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Αν υπήρχε τέτοια περίπτωση, το δικαστήριο δεν θα έλεγε ότι υπήρχε υπαίτια αεργία, αλλά θα έλεγε ότι είναι μια γυναίκα που ατυχώς δεν κατάφερε.
2: Ο πατέρας με τι ασχολείται, γιατί για να αξιώνεις τώρα και ένα ποσό 1.900 ευρώ, 2.000 ευρώ το μήνα για να ανατροφεί τον παιδί. Ο πατέρας με τι ασχολείται?
7: Ο πατέρας είναι ναυπηγός και εργάζεται σε ναυπηγεία σε όλο τον κόσμο.
2: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Κύριε Αγαπηνέ, είναι πρωτόδικη η απόφαση. Έτσι, είναι κάτι πρωτόδικη. Το οποίο ακριβώς προφανώς δεν έχει τελειώσει εδώ όλο αυτό. Ναι, θα έχει έπεται και συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε
1: να σας
2: πολύ.
1: Ευχαριστήσουμε.
7: Χάρηκα πολύ για τη συζήτηση.
2: Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Αγαπηνέ. Λοιπόν, αγαπημένο θέμα της εκπομπής, ό,τι έχει να κάνει με την διατροφή μας, με τη σωστή διατροφή μας, διότι όπως λέμε και εμείς εδώ, ό,τι τρώμε αυτό είμαστε. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Γρηγοράκη, κλινικός διαιτολόγος και διατροφολόγος.
1: Το θέμα είναι να προσέχεις τι τρως πριν πας να μου βουτήξεις στη θάλασσα.
2: Αυτό θα ζητήσουμε από τον κύριο
1: όχι
2: Γρηγοράκη.
1: Για να είσαι fit όπως είσαι.
2: Ένα διαιτολόγιο να μας δώσει για ασφαλείς βουτιές. Απλά κύριε Γρηγοράκη, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως για να ανοίξουμε την κουβέντα μας. Ωραία. Ευχαριστώ.

0: να πιστεύεις στα φτερά σου.
1: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
2: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
3: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
4: Αυτή η δύναμη δεν γνωρίζει σύνορα. Προχωρά. Προβλέπει. Πρωταγωνιστεί. Πρωτοπορεί. Στην Actor εδραιώνουμε ισχύρη παρουσία στη διεθνή αγορά LNG. Στην καθετοποιημένη παραγωγή ενέργειας. Στις παραχωρήσεις. Και στις υποδομές κυκλικής οικονομίας. Με το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία μας, δημιουργούμε έναν κορυφαίο όμιλο υποδομών και ενέργειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Είμαστε εκεί όπου υπάρχει αξία για να χτίζουμε πάντα περισσότερη. Actor. Δύναμη χωρίς σύνορα.
5: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
6: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
5: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
7: I got just the spot for you two.
8: Police officers! Police!
9: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
8: Police, freeze!
10: That's Karras, cut him off.
11: The Rookies.
12: That's got to be very interesting work.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
13: Η ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
14: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
15: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
16: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
17: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μία πολιτική δολοφονία.
18: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
19: Το ΣΥΡΙΖΑ.
20: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
21: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
11: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Παιδί μου, είσαι στις διακοπές και ξυπνάς το πρωί έτσι.
1: Και πεινάς.
0: Κύριε Γρηγοράκη μου, πεινάς. Και πας εκεί πέρα στη... Πας...
2: Για πρωινό.
0: Πού. Πας στο πρωινό του ξενοδοχείου.
2: Ναι.
0: Και έχουν κάτι μπουφέδες.
2: Για μπραντς, θες να πεις.
0: Και έχουν κάτι μπουφέδες, κύριε Γρηγοράκη, που πραγματικά δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Θα πάρεις λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο θα πάρω λίγο και από αυτό, λίγο και από αυτό. Και ξαφνικά έχεις ένα βουνό μπροστά σου, ένα πιάτο. Και φυσικά το καταναλώνεις. Και μετά από καμιά ωρίτσα σου λέει εκεί το παιδί, ο σύντροφος, πάμε σε παρακαλώ τώρα για στη θάλασσα.
2: Και λες δεν μπορώ να σηκωθώ.
0: Και, ναι. Ή αν πιεστείς πάρα πολύ τελικώς καταλήγεις στην παραλία και δεν μπορεί, θέλεις να δροσιστείς γιατί έχει πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Και δεν έχει παρέλθει μία ώρα και ένα τέταρτο. Και κάνεις τη βουτιά σου και εκεί μάλλον την πατάς ή κινδυνεύεις να την πατήσεις.
3: Καλημέρα λοιπόν και πάλι. Πρέπει να πούμε ότι πραγματικά το πρόβλημα των πνιγμών οι οποίοι οφείλονται σε κατανάλωση φαγητού και άμεση πτώση στο νερό, τις βουτιές τις λεγόμενες που λέμε, είναι πολύ, πολύ συχνή τώρα το καλοκαίρι και οπωσδήποτε θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ειδικά όταν έχουμε λάβει ένα γεύμα που πραγματικά είναι πλούσιο σε λιπαρά, κυρίως σε λιπαρά, γιατί τα λιπαρά, η κένωση των λιπαρών από το στομάχι διαρκεί περίπου 3 ώρες, επομένως θα πρέπει να απομακρυνθούμε από αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή να έχουμε φάει το γεύμα μας και μετά από 3 ώρες να επιλέξουμε να
1: εισέλθουμε
3: στο νερό, να βουτήξουμε. Είναι κάτι που θα πρέπει να προσέχουμε. Επίσης, κάτι άλλο το οποίο δεν λέμε πολύ συχνά και αυτό και αποτελεί εξίσου σημαντικό παράγοντα κινδύνου είναι η κατανάλωση αλκοόλ πριν από το να πέσουμε στη θάλασσα. Επομένως και αυτό θα πρέπει
0: το να προσέχουμε. Το αλκοόλ γιατί, για να πάμε ξανά στο φαγητό μετά. Το αλκοόλ γιατί.
3: Το αλκοόλ δεν συνδέεται βέβαια με την διάταση του στομάχου, αλλά με μειωμένα αντανακλαστικά και ειδικά όταν έχουμε πιει πολύ αλκοόλ και ανταπόκριση σε αυτό που λέμε στρες του ψύχους που έρχεται μέσα από το νερό. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και στο φαγητό και στο αλκοόλ.
1: Θα μας δώσετε μερικά tips έτσι, δηλαδή πάμε στην παραλία. Μια οικογένεια, για παράδειγμα, τετραμελής, με τα 2 τα παιδάκια. Θα μας δώσετε μερικά tips, τι να έχουμε μαζί μας, τι να δίνουμε στα παιδιά, τι να αποφεύγουμε να δίνουμε στα παιδιά ως κολατσιό. Γιατί είμαστε πολλές ώρες. Πηγαίνουμε 11 το πρωί, φεύγουμε 6-7 το απόγευμα. Κάτι θα πρέπει να φάμε και εμείς και τα παιδιά. Τι θα μπορούσαμε να έχουμε μαζί μας, κύριε
3: Γρηγοράκη. Υπάρχουν επιλογές οι οποίες πραγματικά μπορούν να μας βοηθήσουν στο να έχουμε μια σωστή διατροφή και πάνω απ' όλα ασφαλή. Την ώρα που είμαστε στην θάλασσα. Πρώτα απ' όλα ένα τόστ που μπορούμε να έχουμε προετοιμάσει από το σπίτι μας, χωρίς σαλαντικά, με τυρί και αυγό. Μπορούμε να έχουμε φρούτα. Μπορούμε να έχουμε μία σαλάτα. Σαλάτα με μία πηγή πρωτεΐνης όπως είναι το αυγό ή ο τόνος. Στην περίπτωση αυτή, μετά από μία ώρα, μία μισή ώρα, μπορούμε, μετά την κατανάλωση αυτού του εδέσματος, μπορούμε πραγματικά να μπούμε στη θάλασσα. Και πάντα όμως θα πρέπει να κρατήσουμε αυτό το χρόνο, δηλαδή μετά από μία ώρα από την κατανάλωση οποιοδήποτε γεύματος μπορούμε να μπούμε στη θάλασσα με ασφάλεια.
1: Αυτό έχει
3: στο
1: να κάνει...
3: προηγούμενο χρονικό διάστημα ελοχεύει κινδύνους.
1: Αυτό έχει να κάνει με τη λειτουργία της καρδιάς, κύριε Γρηγοράκη, σωστά.
3: Προφανώς και με την άμεση επαφή με το ψύχος, με τη χαμηλή θερμοκρασία που έχει το νερό. Άρα λοιπόν αυτή η διαφορά μεταξύ της υψηλής θερμοκρασίας του σώματος και της χαμηλής που έχει το νερό άμεσα μπορεί να επιβαρύνει τη λειτουργία της καρδιάς. Και βεβαίως σε περίπτωση που έχουμε καταναλώσει ένα πλήρες γεύμα σε λιπαρά, να δημιουργήσει προβλήματα.
0: Εγώ το τρίωρο αυτό το οποίο το ακούω από την παιδική μου ηλικία κι εγώ, δηλαδή η μαμά να φωνάζει μη βουτάς, έχεις φάει μετά από 3 ώρες. Είναι η διάρκεια της πέψης, κύριε Γρηγοράκη, και έχουμε καθιερώσει αυτό το τρίωρο.
3: Ναι, είναι η διάρκεια της πέψης, ιδιαίτερα ενός λιπαρού γεύματος. Λιγότερα από δύο ώρες διαρκεί η κένωση του στομάχου από ένα γεύμα που περιέχει υδατάνθρακες, δηλαδή φρούτα, λαχανικά κλπ. Περίπου στις 2 ώρες το πρωτεϊνικό και 3 ώρες ένα Ποιο είναι το γεύμα που περιέχει την παραλία.
0: Αυτό που δίνουμε φρουτάκι στα παιδιά την ώρα που είναι στην παραλία και τα φωνάζουμε και λέμε πάρε ένα ροδακινάκι, πάρε ένα βερικοκάκι και βουτάνε ξανά και ξανά, είναι λάθος δηλαδή.
3: Κοιτάξτε, δεν είναι σημαντικό λάθος από τη στιγμή που η ποσότητα δεν προκαλεί γαστρική διάταση, δηλαδή γαστρική επιβάρυνση. Επειδή τα φρούτα έχουν και μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό, είναι ένας καλός τρόπος ενυδάτωσης, γιατί δεν μιλήσαμε και γι' αυτό, είναι ένα εξίσου σημαντικό πρόβλημα η ενυδάτωση την ώρα που βρισκόμαστε στην παραλία. Αλλά για να απαντήσω και να κλείσω το ερώτημά σας, θεωρώ ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στη μικρή ποσότητα. Τα παιδιά κινούνται, υπάρχει δηλαδή μια άμεση πέψη της καταναλώσιμης ύλης. Επομένως, δεν δημιουργείται ιδιαίτερο πρόβλημα. Και την ίδια ώρα συνεισφέρει και στην ανάγκη του παιδιού να λάβει μια σημαντική ποσότητα υγρών με δεδομένη την εφίδρωση, την αυξημένη εφίδρωση
1: και βιταμίνες και τα πάντα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Γρηγοράκη. Ευχαριστούμε
3: πολύ. Καλή σας μέρα και ασφαλείς βουτιές με σωστή διατροφή.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Έτσι, το θέλουμε όλοι. Σωστή διατροφή πρέπει να κάνουμε, κύριε Γρηγοράκη. Μας βάζετε στο σωστό δρόμο πάντα εσείς, ούτως ή άλλως. Έτσι. Όχι μόνο για τις βουτιές. Σωστή διατροφή για να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα.
3: Για τα καλά σας λόγια.
0: Να είστε καλά, κύριε
1: Γρηγοράκη. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Ναι, στα δικαστήρια εκεί της Θεσσαλονίκης. Θεοδώρα, έχουν οδηγηθεί ενώπιον ανακριτή οι συλληφθέντες για την δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα.
4: Καλή σας ημέρα. Ναι, βρισκόμαστε στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, εδώ που πριν από λίγη ώρα οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για την μπριστική επίθεση που έλαβε χώρα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στην πολυκατοικία στην οποία διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα και είχε ως συνέπεια τον τραγικό θάνατο της μητέρας της. Να υπενθυμίσουμε ότι είχαν περάσει ξανά το κατόφλι του δικαστικού μεγάρου οι τρεις συλληφθέντες το περασμένο Σάββατο. Ο εισαγγελέας τους είχε ασκήσει ποινικές διώξεις, είναι βαρύτατες οι κατηγορίες σε βάρος τους. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, σύσταση τρομοκρατικής οργάνωσης, εμπρισμό, έκρηξη, αλλά και για παράβαση του νόμου περί όπλων. Θα πρέπει να σας πω ότι ο 29χρονος και οι 26χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται ότι τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό στην πολυκατοικία, δεν έχουν πει λέξη στους αστυνομικούς. Αναμένουμε να δούμε τι θα ισχυριστούν σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών, ενώ ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τους δύο δράστες, λέει ότι δεν γνωρίζει τους συγκατηγορούμενους του και αναμένεται, όπως πληροφορούμαστε στην απολογία του, να υποστηρίξει ότι δεν είχε ιδέα ότι το σπίτι θα λειτουργούσε
1: της ουσίας
4: ως κρυσπήγετο των δύο ατόμων.
1: Αυτός από την πρώτη στιγμή ούτως ή άλλως ισχυρίζεται ότι είχε δώσει τα κλειδιά σε κάποιους γνωστούς, σε φίλους και δεν ήξερε ότι θα καταλήξουν μέσα σε αυτό οι δύο οι οποίοι έχουν συλληφθεί.
0: Εν τω μεταξύ,
1: δεν έχετε τη δυνατότητα να θέσετε και κάποιο ερώτημα εσείς στους προσαχθέντες εκεί, δεδομένου ότι οδηγούνται από το υπόγειο πάρκινγκ του δικαστικού μεγάρου της Θεσσαλονίκης ενώπιον ανακριτή, άρα δεν μπορέσατε να τους προσεγγίσετε κιόλας.
4: Στην προστινή πλευρά του δικαστικού μεγάρου, πίσω μου δηλαδή, έτσι ακριβώς είναι όπως τα λες, Γιώργο, υπάρχει από τις 11 περίπου το πρωί σε εξέλιξη συγκέντρωση ατόμων του ευρύτερου αναρχικού χώρου, συγκέντρωση αλληλεγγύης στους συλληφθέντες, οι οποίοι οδηγήθηκαν όπως
0: τους βλέπουμε πίσω σου με το πανό. Κάνε λίγο αριστερά σου, αν θες, Θεοδώρα, να δούμε το πλάνο αυτό το οποίο μας περιγράφεις τώρα με τους υποστηρικτές.
4: Ναι, το πανό αναγράφει κάτω τα χέρια από τα αδέλφια μας, κάτω τα χέρια από τα δύο συντρόφια μας. Με συγχωρείτε, αυτό αναγράφει το
0: πανό. Στο ίδιο έργο θεατές είμαστε σήμερα, Θεοδώρα. Κάτι αντίστοιχο με αυτό που συμβαίνει στο δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης συμβαίνει και εδώ στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων, όπου και εκεί που έχουν φτάσει για να απολογηθούν οι δύο 42χρονοι για την υπόθεση τη δολοφονική επίθεση στην Τράπεζα Μαρφίν, και εκεί υπάρχει συγκεντρωμένο πλήθος σύντροφοι, πρώην σύντροφοι του αντιξουσιαστικού χώρου στους δύο υποστηρικτές, στον προάβλιο χώρο στα δικαστήρια, ναι, εκεί δεν έχει, είναι λίγο διαφορετικό, έχουν μπει και εκεί. Με ίδιου ύφους συνθήματα,
4: μεγάλου, εδώ έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εξαιτίας της κατάστασης όπως αυτή διαμορφώνεται. Υποθέτω ότι το ίδιο συμβαίνει και κάτω. Και να σας πω παράλληλα ότι εξελίσσονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής και στα ψηφιακά πιστήρια που υπάρχουν, στο κινητό τηλέφωνο που φέρεται να πέταξε από το παράθυρο ο 29χρονος όταν έγινε η έφοδος της αστυνομίας στο σπίτι του. Εκτιμάται λοιπόν ότι στα κινητά τους τηλέφωνα κρύβονται σημαντικές λεπτομέρειες, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν και στα υπόλοιπα πρόσωπα που κατηγορούνται ότι τοποθέτησαν εκρηκτικούς μηχανισμούς και πάλι τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στα σπίτια των κυρίων Αναστασιάδη και Ιωακίμου.
0: Θεοδώρα.
4: Είναι σε πλήρη εξέλιξη έρευνα της αντιτρομοκρατικής για να εντοπιστούν και...
0: Σε βλέπουμε, και πολύ σημαντικό... αν και εφόσον χρειαστεί σε λίγο ή και στο Δελτίο Ειδήσεων σε λίγη ώρα.
1: Και έλα. Πολύ σημαντικό να δούμε τι θα διαπιστωθεί, που θα καταλήξουν οι έρευνες για το κτίριο της Διεύθυνσης Τροχέας, εκεί στη Μαργαροπούλου. Θεοδώρα.
0: Αν ήταν στόχος.
1: Διότι αφού υπήρχε σημειώσεις, εξετάζεται πάρα πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να ήταν στόχος και αυτό το κτίριο με τους αστυνομικούς εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε
1: περισσότερα
0: πολύ.
1: Σε λίγο.
0: Τώρα, έχουμε εδώ τη χαρά να έχουμε κοντά μας στο στούντιο τον
1: ένα
0: κύριο Γιάννη
1: πατέρα.
0: Βίδρα. Είναι ένας ξεχωριστός πατέρας γιατί. Είναι ένας... Καλώς ήρθατε.
5: Γεια σας, κύριε Βίδρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να πούμε βεβαίως ότι είστε ένας πολύ έτσι καταξιωμένος στο χώρο σας, στο επάγγελμά σας, σε μια μεγάλη πολυεθνική, με μια τεράστια, μια μεγάλη καριέρα θα έλεγα μέχρι σήμερα. Αλλά αποφασίσατε να προσπαθήσετε να συνδυάσετε και την επαγγελματική σας πορεία με τον αθλητισμό και τον ακτιβισμό. Ακριβώς επειδή διαγνώστηκε η κόρη σας με παιδικό διαβήτη.
5: Σωστά.
0: Και θελήσατε εσείς να στείλετε ένα μήνυμα μέσα από αυτή την περιπέτεια του παιδιού σας.
5: Ακριβώς. Η κόρη μου διαγνώστηκε με ζαχαρώδη διαβήτη τύπου 1 σε πάρα πολύ μικρή ηλικία. Ήτανε μόλις 9 μηνών. Έτσι λοιπόν, να μου δοθεί και ευκαιρία να πω τι μας οδήγησε ουσιαστικά στο νοσοκομείο. Παρατηρήσαμε ότι έπινε πάρα πολύ νερό. Έχασε πάρα πολύ γρήγορα βάρος μέσα σε λίγες μέρες. Πήγαμε λοιπόν στο νοσοκομείο και ξαφνικά βρεθήκαμε μπροστά στους γιατρούς να μας λένε ότι το παιδί έχει ζαχαρώδη διαβήτη. Όπως και πάρα πολλοί άνθρωποι, δεν είχαμε ιδέα τι είναι ο ζαχαρώδης διαβήτης. Ξαφνικά βρεθήκαμε από γονείς να γίνουμε διατροφολόγοι, γιατί έπρεπε να μετράμε υδατάνθρακες, να γίνουμε γιατροί, γιατί ξαφνικά κάναμε ενέσεις. Κάναμε πράγματα λοιπόν που κανένας γονιός δεν είναι προετοιμασμένος, δεν έχει μάθει να τα κάνει, κανένας δεν του το έχει πει. Με αφορμή λοιπόν αυτό και με αφορμή την εμπειρία που είχαμε για το πώς το εξωτερικό περιβάλλον αντιμετώπιζε σιγά σιγά τον ζαχαρώδη διαβήτη, δηλαδή κάποια διάκριτα βλέμματα όταν κάναμε ένεση σε δημόσιο χώρο, τα οποία είναι φυσιολογικά γιατί κανείς δεν ξέρει αν δεν του συμβεί. Πήρα την απόφαση ότι κάτι πρέπει να κάνω γι' αυτό. Και τα τελευταία χρόνια μέσω του αθλητισμού, κάνω τρίαθλο και συμμετέχω σε αγώνες.
1: Έχετε αλλάξει την καθημερινότητά σας εσείς γενικώς από αυτή την περιπέτεια του παιδιού.
5: Έχω αλλάξει
1: δηλαδή,
5: σαν άνθρωπο, θα έλεγα.
1: Μάχη σε διπλό επίπεδο. Και για το παιδί, για την ευζοία. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τώρα ότι ο ζαχαρώδης διαβήτης αντιμετωπίζεται αρκεί να ακολουθείς τις οδηγίες των ειδικών. Εσείς όμως αλλάξατε γενικότερα την ζωή σας μέσα από αυτή την προσπάθεια για το παιδί. Δηλαδή, χάσατε πάρα πολλά κιλά.
5: Σωστά.
1: Καταρχάς, έτσι, είσαστε υπέρβαρος.
5: Ήμουν υπέρβαρος, είχα πολλά παραπάνω κιλά. Δεν έκανα ποτέ αθλητισμό, ούτε σαν έφηβος, ούτε σαν νέος. Και τα κιλά μου ήταν αυτά που με εμπόδισαν. Έτσι λοιπόν, όταν διαγνώστηκε η κόρη μου με διαβήτη, βρήκα διέξοδο λίγο από αυτή την αρχική δύσκολη καθημερινότητα. Δηλαδή, αγόρασα ένα ποδήλατο και μέσω του ποδηλάτου βρήκα το χρόνο που ήθελα λίγο μόνος μου για να αντιμετωπίσω την αρχική δυσκολία. Αυτό σιγά σιγά έφερε και το τρέξιμο, έφερε και το ποδήλατο και με οδήγησε σε ένα νέο τρόπο ζωής, γιατί αρχικά ανακάλυψα ότι ο αθλητισμός δεν σε αλλάζει μόνο σωματικά.
1: Αλλάξατε
5: αλλάζει
1: και
5: τον τρόπο που σκέφτεσαι,
1: και
5: τον τρόπο
1: διατροφή, τη διατροφή μου. Γιατί και ο ζαχαρώδης διαβήτης συνδέεται με τη διατροφή μας.
5: Απόλυτα.
1: Άρα λοιπόν, αλλάξατε και διατροφή εσείς.
5: Άλλαξα τη διατροφή μου, έχασα τα παραπάνω κιλά τα οποία είχα και άλλαξα τρόπο σκέψης. Δηλαδή, μέσα από το τρίαθλο βρήκα τον τρόπο να αντιμετωπίζω και τις καθημερινές δυσκολίες. Έμαθα ότι απρόοπτα τα οποία μπορούν να σου συμβούν σε έναν αγώνα, να σου φύγουν τα γυαλάκια, να σου σκάσει το λάστιχο, σε προετοιμάζουν να είσαι πιο έτοιμος όταν απρόοπτα θα σου συμβούν στην
0: επόμενη φορά. Αυτό δεν μπορείτε να το περάσετε και φαντάζομαι ότι επιχειρείτε ουσιαστικά αυτά τα μηνύματα που μας λέτε εδώ τώρα να τα περάσετε και σε άλλους ανθρώπους,
5: σωστά,
0: οι οποίοι δεν έχουν έτσι ιδιαίτερη αγάπη για τον αθλητισμό και ίσως δεν προσέχουν και όσο θα έπρεπε και την υγεία τους παράλληλα.
5: Κοιτάξτε, αυτά τα περνάω ουσιαστικά κατά κύριο λόγο μέσα από τα social media, μοιράζοντας την καθημερινότητά μου, είτε αυτή είναι αθλητική, είτε είναι η καθημερινότητα του να μεγαλώνεις ένα παιδί με ζαχαρώδη διαβήτη. Για παράδειγμα, κάνω καθημερινά βίντεο στο Instagram, στα οποία λέω ότι η Όλγα δεν έχει ζαχαρώδη διαβήτη επειδή έτρωγε γλυκά. Γιατί αυτό είναι ένας μύθος. Τα παιδιά με ζαχαρώδη διαβήτη, ο ζαχαρώδης μάλλον διαβήτης τύπου 1, δεν προκαλείται.
1: Σαφώς.
5: Επειδή τρώμε γλυκά. Ναι. Είναι ένα αυτοάνωσο νόσημα. Αυτό είναι ένας μύθος που υπάρχει. Και με ρωτήσατε πριν ποια ήταν η αφορμή. Η αφορμή ήταν ερωτήσεις που παίρναμε σαν γονείς, οι οποίες φίλοι μας έλεγαν, καλά, ταΐζατε, δίνατε στο παιδί ζάχαρη, δίνατε στο παιδί γλυκά και έπαθε διαβήτη. Όχι. Εύλογες ερωτήσεις, τις οποίες τις έχουμε όλοι, αλλά αν δεν το αντιμετωπίσεις και αν δεν έρθει στην οικογένειά σου, δεν...
0: Το παιδί που βλέπει τον μπαμπά έτσι, να αθλείται, να κάνει τρίαθλο, να προπονείται, τι λέει?
5: Τους αρέσει και στα δυο μου παιδιά. Έχω και έναν γιο, ο οποίος είναι μεγαλύτερος, είναι 20 ετών. Πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζουν και τα αδέλφια. Δεν είναι εύκολο για ένα παιδί το οποίο σε μια ηλικία 8 και 9 ετών, γιατί αυτή είναι η διαφορά των δύο παιδιών, να αποδεχτεί ότι ξαφνικά μέσα στην οικογένεια το μικρότερο αδελφάκι αναπόφευκτα παίρνει τη μεγαλύτερη προσοχή. Mm-hmm. Γιατί σαν γονείς το θέλουμε και χωρίς να το θέλουμε,
1: βάρος πέφτει εκεί,
5: το βάρος πηγαίνει εκεί.
1: Κιόλας.
5: Άρα αυτά τα παιδιά ασυναίσθητα κάνουν καμιά φορά λίγο πίσω. Ένα πολύ μεγάλο στίχημα για εμάς τους γονείς είναι να διατηρήσουμε τις ισορροπίες ανάμεσα στα αδέλφια, ώστε το ένα από τα δύο να μην νιώθει παραμελημένο. Τους αρέσει πάρα πολύ και νομίζω ότι αυτό είναι που μου δίνει και κίνητρο να είμαι πρότυπο στα παιδιά μου.
1: Μια φωτογραφία που είδαμε είναι και η Όλγα τρέχει μαζί σας.
5: Η Όλγα φέτος για πρώτη φορά στις Πέτσες τρέξαμε μαζί 5 χιλιόμετρα. Και το λέω γιατί ένα παιδί με ζαχαρώδη διαβήτη μπορεί να κάνει αθλητισμό. Η Όλγα κάνει ακροβατική ενόργανη γυμναστική φορώντας την αντλία της. Έχει αντλία ινσουλίνης για να της δίνει την ινσουλίνη που χρειάζεται. Δεν την εμποδίζει σε τίποτα. Τη φοράει πάντα έξω από τα ρούχα, όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες. Δεν το κρύβουμε συνειδητά, δεν το έχουμε κρύψει ποτέ. Και μπορώ να σας πω ότι πολλές φορές το κάνουμε και λίγο περισσότερο από όσο πρέπει, γιατί πρέπει μέσα από αυτό να...
0: Βοηθήστε άλλους ανθρώπους, έτσι, που τυχόν
5: αντιμετωπίσουν... Πρέπει να περάσουμε το μήνυμα ότι κανένα παιδί είτε φοράει αντλία, είτε γυαλιά, είτε σιδεράκια, είτε έχει οποιαδήποτε αναπηρία ή νόσημα, δεν μπορεί αυτό να αποτελεί εμπόδιο στα όνειρά του.
1: Έχετε αντιληφθεί πόσο σημαντικό είναι αυτό που κάνετε ή επειδή το έχετε μέσα στο σπίτι σας, έχει γίνει πλέον καθημερινότητά σας και δεν το θεωρείτε καθόλου σημαντικό? Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε.
5: Το αντιλαμβάνομαι, θα σας πω, παίρνω πάρα πολλά μηνύματα καθημερινά από γονείς παιδιών με ζαχαρώδη διαβήτη, οι οποίοι έχουν τώρα διαγνωστεί τα παιδιά τους και με ρωτούν τι να κάνω, έχω πάθει πανικό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι φυσιολογικό να έχεις πάθει πανικό, γιατί δεν έχεις προετοιμαστεί.
0: Δεν είναι εύκολο.
5: Δεν είναι εύκολο σε ένα παιδί να κάνεις ενέσεις. Δεν είναι εύκολο σε ένα παιδί να σηκώνεσαι το βράδυ και να μετράς το ζάχαρο 5 και 6 και 7 φορές την ημέρα. Οι γονείς με ζαχαρώδη διαβήτη κρατάμε τη ζωή των παιδιών μας στα χέρια μας, γιατί αν δεν κάνουμε ινσουλίνη, είναι επικίνδυνο.
1: Ένα μικρό παιδί δεν μπορεί ούτε ώρες να μετράει, ούτε μόνο του να μετράει τα επίπεδα σαχάρου στον οργανισμό του, ούτε πότε πρέπει να κάνω την ινσουλίνη ή όχι.
5: Σωστά.
1: Από εσάς εξαρτάται. Είναι
5: ακριβώς. Κρατάμε τη ζωή του στα χέρια μας από την ποσότητα ινσουλίνης που θα κάνουμε. Αυτό που θέλω να τους πω είναι ότι η διάγνωση, ο πρώτος καιρός της διάγνωσης είναι πάρα πολύ δύσκολος. Δεν θέλω να ωρεοποιήσω τα πράγματα και να πούμε ότι όλα είναι πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, καταραίει ο κόσμος ενδεχομένως.
5: Σωστά. Όμως είναι ίσως η χειρότερη φάση που θα περάσουν. Δηλαδή από εκείνο το σημείο και μετά τα πράγματα βελτιώνονται. Γιατί μαθαίνουν, μιλάνε με άλλους γονείς, ενημερώνονται.
0: Ναι, υπάρχει και ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα μετά το οποίο ακολουθείτε.
5: Υπάρχει ο γιατρός που υποστηρίζει. Ακριβώς.
0: Έτσι είναι η ρουτίνα σας με την οποία ζείτε. Είναι η καθημερινότητά σας αυτή.
5: Πολύ σωστά. Το πώς όμως θα εντάξουν το ζαχαρώδη διαβήτη στην οικογένειά τους. Εγώ πολλές φορές λέω ότι είναι σαν να είναι μια τετραμελής οικογένεια σε ένα αυτοκίνητο και ξαφνικά έρχεται άλλος ένας επιβάτης μαζί, που είναι ο ζαχαρώδης διαβήτης. είναι στο χέρι των γονιών αν θα αφήσουν αυτόν τον επιβάτη

0: Έτσι, θα τον απολαμβάνουμε στο τρίαθλο Iron Man, σωστά.
1: Iron Man.
2: Θα σας ακολουθούμε και στα social. Θα τρέξουμε και μαζί.
1: Όποτε θέλετε, με πολύ χαρά.
2: Θα τρέξουμε και μαζί. Θα πάρουμε και την Όλγα και την Τώρα.
0: Εντάξει,
2: και τον μεγάλο. Τον μεγάλο, πώς το λένε.
1: Γιώργο.
2: Θα πάρουμε και τον Γιώργο το συνονόματο. Σας ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
2: Πάμε στον Πειραιά. Κωνσταντίνα Μαύρου, να μας δώσει πληροφορίες για αυτή την δυσάρεστη είδηση, Κωνσταντίνα, που μεταδώσαμε λίγο νωρίτερα. Δύο νεαρά παιδιά νεκρά στον γκαράζ του σπιτιού τους.
3: Δύο νεαρά παιδιά, Γιώργο, ένας 28χρονος και μία 27χρονη, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες ήταν ζευγάρι λίγο μετά τις 9, πάντα σύμφωνα με πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Ο πατέρας του 28χρονου εντόπισε το ζευγάρι μέσα στο γκαράζ, κλεισμένο στο αυτοκίνητο, με τους δύο να είναι νεκροί. Αυτή τη στιγμή ο πέρατέρ μας σας δείχνει το επίμαχο γκαράζ. Άμεσα λοιπόν ο πατέρας του παιδιού ειδοποίησε τις αρχές, τόσο το ΕΚΑΒ όσο και την αστυνομία. Τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο Τζάνιο νοσοκομείο, όπου και εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τώρα, όσον αφορά τα αίτια αυτής της τραγωδίας, ακόμα αναζητούνται, με τα σενάρια να είναι ανοιχτά. Αυτή τη στιγμή εξετάζεται κυρίως ο θάνατός τους να προκλήθηκε από αναθυμιάσεις. Φυσικά η γειτονιά είναι σοκαρισμένη. Μιλάνε για δύο παιδιά τα οποία
2: τώρα, Κωνσταντίνα,
3: με το χαμόγελο και χαρούμενα. Ναι.
2: Είναι πολύ νωρίς ακόμη, πριν από λίγο έφτασες. Είναι και το θέμα έτσι τόσο λεπτό, για να δούμε τι μπορεί να οδήγησε αυτά τα παιδιά, αν πρόκειται έτσι,
0: για αυτοχειρία.
2: Τι μπορεί να οδήγησε αυτά τα παιδιά, δηλαδή αν έχεις καταφέρει να μιλήσεις, ξέρω εγώ, με τη γειτονιά, με κάποιον συγγενή, επαναλαμβάνουν πολύ νωρίς ακόμη, αν είχαν τυχόν προβλήματα, αν αντιμετώπιζαν, αν τον τελευταίο καιρό είχαν δει μία αλλαγή στη συμπεριφορά τους. Τι να πεις τώρα, μιλάμε για 27 και για 28 χρονών παιδιά, έτσι.
3: Που είχαν και όλη την ζωή μπροστά τους, Γιώργο. Τώρα αυτό που μας λέει η γειτονιά, κυρίως οι άνθρωποι είναι σοκαρισμένοι. Φυσικά δεν το περίμεναν, δεν είχαν αντιληφθεί κάτι να αλλάζει το τελευταίο διάστημα. Αυτό που μας λένε και κυρίως για τον γιο, για τον 28χρονο, είναι ένα παιδί σύμφωνα με τους κατοίκους, το οποίο σπούδαζε νομική, και αυτό που μας είπαν χαρακτηριστικά είναι ότι ήταν ένα παιδί που το θαύμαζε όλη η γειτονιά.
2: Τι να πεις. Τι να πεις, δεν έχεις να πεις τίποτα. Εντάξει, τώρα θα έχουμε και άρση τηλεφωνικού απορρίτου, τυχόν μηνύματα που μπορεί να είχαν ανταλλάξει, κάτι αυτά.
0: Κάποιο σημείωμα,
2: σαφώς.
0: Οτιδήποτε.
2: Όλα αυτά θα
0: αν το είχαν εκμυστηρευτεί, αν ότι είχαν πρόθεση να κάνουν κάτι τέτοιο σε κάποιο πρόσωπο από το φιλικό τους περιβάλλον, θα τα δούμε όλα. Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σου, Κωνσταντίνα.
0: Νομίζω θα μάθεις, παραμένεις εκεί και θα μάθεις περισσότερα. Πάμε να αλλάξουμε τελείως κλίμα.
2: Ήρθε
0: πάμε στην Χριστίνα Τσιόκρη, η οποία μας έχει φέρει φρέσκα viral videos.
4: Δεν σας πάω σήμερα στο εξωτερικό. Θέλω να μείνουμε στην Ελλάδα.
0: Ελλάδα θες.
4: Θέλω να δούμε ένα βίντεο. Έχει συγκεντρώσει χιλιάδες likes. Έχει γίνει viral. Πρόκειται για μία από τις συνεργασίες του χειμώνα.
2: Οπα.
4: Στη νυχτερινή Αθήνα.
2: Οπα.
0: Οπα.
4: Δέσποινα Βανδύ, ναι. Νατάσα Θεοδωρίδου. Πάμε να δούμε το βίντεο.
5: Η Νατάσα χαίρεσε που θα συνεργαστούμε. Όχι. Σου αρέσουν τα τραγούδια μου. Όχι. Η φωνή μου σου αρέσει.
6: Όχι.
5: Έχεις τραγουδήσει ποτέ κάποιο τραγούδι μου στο σπίτι σου, μόνη σου?
6: Όχι.
5: Θα ήθελες να φτιάξω εγώ το πρόγραμμα στο Nox?
6: Όχι.
5: Γενικά, με συμπαθείς καθόλου?
6: Όχι.
5: Συγγνώμη, ακούς τι λέω τόση ώρα?
6: Ναι, καλά, δεν ξεκίνησε η μουσική ακόμα.
5: Έσχος. Έσχος.
4: Πολύ πετυχημένο, πραγματικά.
0: Όντως, όποιος το εμπνεύστηκε, πετυχημένο, πολύ πετυχημένο. Τώρα, ρε παιδιά, εκεί θα έχεις πρόβλημα. Δεν θα ξέρεις ποια θέλεις να είναι πάνω στην πίστα. Πραγματικά, ποια από τις δύο.
1: Εγώ ξέρω.
4: Πολύ...
0: Νατάσες. Καλά, ήμουν σίγουρη για σένα, αλλά γενικά όμως. Καλά, αυτά τα λες. Κάτσε να βγει και η Βανδύ. Μετά δεν θα θες να φύγει η Βανδύ να ανέβει η Νατάσα. Είναι θέμα εκεί τώρα. Όταν δεν θα σηκώνονται και θα τραγουδάνε οι δυο τους.
4: Να σου πω κάτι, είναι από τα σχήματα που λέμε ότι εμείς πλέον δεν αντέχουμε να κάτσουμε πολλή ώρα στα μπουζούκια.
1: Θα
4: κάτσουμε μέχρι το κλείσιμο. Τέλος, θα κάτσουμε μέχρι το κλείσιμο.
2: Και είναι και Θεσσαλονικές και οι δύο και δεν έχουν συνεργαστεί και ποτέ.

0: Έτσι, καλά, δηλαδή είναι πρώτη φορά
1: θα γίνεται χαμός.
0: Πότε κάνουν πρεμιέρα?
1: Γιατί θες να πάμε?
2: Τώρα δεν έχω ακόμα.
1: Πότε κάνουν? Καταρχάς
0: πρέπει, παιδιά, ακούστε λίγο, για τη νέα σεζόν τώρα έχω μια σοβαρή πρόταση. Ναι. Για τη νέα σεζόν, Κουτροκοή, μην κοιτάς έτσι.
1: Περίμενε,
0: θα πρέπει να βγάζουμε υπεύθυνους αυτών των σχημάτων, θα πρέπει να βγάζουμε ιδιοκτήτες αυτών των νυχτερινών κέντρων. Πώς μας λένε όλοι και σας περιμένουμε να έρθετε, κυρία Κουτροκοή, κύριε Γρηγοριάδη.
2: Ναι.
0: Να μας λένε και οι ίδιοι και σας περιμένουμε να έρθετε για να πηγαίνουμε.
1: Ναι, αλλά μέχρι στιγμής δεν πηγαίνουμε. Δεν πηγαίνουμε. Ναι, ναι. Ούτε στα νησιά που μας έχουν καλέσει.
0: Εδώ θα πηγαίνουμε.
1: Ούτε σε προορισμούς μας έχουν καλέσει. Δεν μπορείτε να βαστείτε που μας έχουν καλέσει. Δεν έχουμε πάει πουθενά με τον Γρηγοριάδη. Εδώ και τώρα θέλει να βάλουμε και τα μπουζούκια πάνω από το κεφάλι.
0: Γιατί, δηλαδή σε χαλάει
1: ούτε
0: να πηγαίνουμε.
1: Θα πάμε.
0: Μία φορά το μήνα, ρε παιδί.
1: Μία φορά το μήνα θα με άρρωστα και πάω στα μπουζούκια τρεις μήνες, παιδί μου. Τρελάθηκε. Τι λέει αυτός?
0: Animal party, παιδιά, η Κουτροκοή.
1: Ούτε καν.
0: Μπράβο.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο να θυμηθούμε παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο.
1: Αν νόμιζα θα πεις παλιό καλό ελληνικό τραγούδι. Για πάμε.
2: Μισό λεπτό.
1: Ελληνικό κινηματογράφο.
2: Θανάσης Βέγκος. Ο Βέγκος φανερός πράκτορ 000. Τη θυμάστε την ταινία?
1: Ναι.
2: Λοιπόν, το διάσημο τραγούδι των πρακτόρων η σχολή. Το ερμήνευσαν λοιπόν τα μέλη της φιλαρμονικής Συναράδων Κέρκυρας. Θέλετε λίγο να τους ακούσουμε?
1: Ναι, ναι, ναι, οπωσδήποτε.

0: πιστοί αυτοί τύπος.
1: Ωραία είναι, το κάνουν πολύ πιστά. Πάρα νομίζω πολύ. Το, δεν έχει διαφορά, αν κλείσεις τα μάτια σου ωραία, και ακούσεις, ωραία. Νομίζω ωραία. Ότι είναι από την ταινία.
0: Ήταν από μια παράσταση φέρμα στον ελληνικό κινηματογράφο. Τα σχόλια στην ανάρτηση ήταν διθυραμβικά. Εξαιρετική ιδέα. Μπράβο σε όλους, έγραφαν οι χρήστες. Ακόμα το τραγουδάμε. Και πραγματικά ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο.
2: Ωραία. Μια χαρά. Μας έχεις τίποτα άλλο ή έτσι πάμε
0: αυτά,
2: σε διαφημίσεις.
0: Μπορείτε να πάτε σε διαφημίσεις.
2: Εντάξει, ήταν σημαντικό.
1: Τώρα θέλω, περιμένω αύριο μεθαύριο. Έπρεπε να φέρεις να δούμε λίγο το Χάλαντ που γύρισε με ένα, ρακούν. Το είδες. Ο Χάλαντ που γύρισε με ένα ρακούν, τον είδες εσύ.
0: Να σου πω κάτι. Όχι.
1: Δεν βλέπεις τίποτα από Μουντιάλ.
2: Όχι.
0: Κοίτα. Οι μισοί ασχολιόντουσαν. Κοίτα, οι μισοί ασχολούνταν με το ρακούν, οι άλλοι μισοί με την τσάντα που κρατούσε.
2: Όχι.
1: Όχι. Όχι.
2: Σου αρέσουν τα θέματα που προτείνω.
1: Όχι.
2: Σου αρέσει ο σχολιασμός που κάνω στα θέματα.
1: Όχι.
2: Παιδί μου, ακούς τι λέω.
1: Ναι.
2: Και διαφωνείς σε όλα.
1: Ευχαριστούμε, Χριστίνα.
2: Γεια σου, κυρία Τσιόκρη. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Με έχετε τρελάνει σήμερα. Μία με βάζετε σε δίαιτα. Μία μου λέτε τι να προσέχω. Τώρα μου λέτε να τρώω παγωτό για να αυξήσω τη μη... Δεν μας βλέπει αυτός που σε παίρνει. Έτσι.
2: Είναι εταιρεία προσφορών.
1: Να του πεις no.
2: Εταιρεία προσφορών είναι.
1: Με πήρε και ο γιος μου πριν. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό.
2: Δεν σε βλέπει.
1: Δεν με βλέπει μάλλον.
2: Λοιπόν, Λευτέρη γύρισε η μαμά. Δεν είναι διακοπές αγόρι μου. Εδώ είναι.
1: Αυξήστε τη μυϊκή σας μάζα, λέει, τρώγοντας παγωτό. Νομίζω ψάχνετε τρόπους για να τρώτε παγωτά σε αυτή την εκπομπή. Εσύ και μπουγιούρα, έτσι.
2: Γιατί ρε παιδί μου τώρα να γυρίσω εγώ από το γυμναστήριο και να τρώω αυγά και γάλατα και γιαούρια κλπ. Και για να μην φάω ένα ωραίο παγωτάκι που να έχει πρωτεΐνη, ούτως ώστε
1: εντάξει,
2: να
1: μαζί,
2: πάρω τα,
1: μαζί,
2: τα πάνω μου.
1: Καλοκαιράκι, είναι ψηλή δημοκρασία. Έχει Αλεξάνδρα, μας πού βρίσκεσαι, πού το βρίσκουμε αυτό το παγωτάκι το ωραίο.
3: Βρίσκομαστε στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην Ερμού, καθώς ήρθαμε να δοκιμάσουμε ένα παγωτό υγιεινό, παγωτό το οποίο δεν παχαίνει, παγωτό χωρίς προσθήκη ζάχαρης, παγωτό με πρωτεΐνη, είναι ένα πολύ ωραίο λαχταριστό γλυκό, το οποίο και δεν θα έχουμε και τύψη το βράδυ, είπαμε φάγαμε ένα παγωτό, θα παχύνουμε. Τώρα δεν θα παχύνουμε, αντίθετα θα φάμε ένα υγιεινό παγωτό. Έχουμε πάρα πολύ ωραίες γεύσεις να σας δείξουμε. Λότους, cheesecake, σοκολάτα, πιστάτσιο. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Γιώργο Κώτη. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, Γιώργο Κώτη.
2: Γεια σας, Γιώργο. Γιώργο, θα ξεκινήσουμε από το κρίσιμο ερώτημα. Πόσα γραμμάρια πρωτεΐνης έχει ένα κύπελο παγωτού σαν αυτό που μας ετοιμάσατε εκεί με την Αλεξάνδρα?
4: Αυτό ακριβώς είναι ένα σκούπ παγωτού πρωτεΐνης, το οποίο έχει περίπου στα 10 γραμμάρια πρωτεΐνη.
2: Μια χαρά είμαστε. Ούτως ή άλλως τα σκούπ έχουν...
4: Έχουν και δύο γεύσεις.
2: Ούτως ή άλλως τα σκούπ... Περίμενε λίγο.
4: Δεν ούτως έχουν άλλος... ζάχαρη.
2: Γιώργο, ούτως ή άλλως τα σκούπ πρωτεΐνης, αυτά που είναι η σκόνη, ρε παιδί μου, είναι κοντά στα 24 με 27 γραμμάρια. Άρα τρώμε ένα μπολ έτσι χορταστικό, παγωτού με πρωτεΐνη, ούτε ζάχαρη έχει επίσης και παίρνουμε και την πρωτεΐνη που χρειαζόμαστε μετά από το γυμναστήριο. Εξαιρετική πρόταση.
4: Σωστά και απολαμβάνεται κιόλας.
2: Βέβαια, εννοείται. Και χωρίς τύψεις μάλιστα. Γιατί τώρα τι να το κάνεις, να πας να γυμναστείς και να παίζεις μετά στο παγωτό. Είναι δωρον άδωρον.
1: Εγώ πίνω καφέ με πρωτεΐνη.
2: Όπα, ωραία ιδέα. Τι είναι αυτό, πώς...
1: Κάθε πρωί.
3: Έχουμε και σμούθι με πρωτεΐνη.
1: Αλλά τώρα κάτσε να δούμε για το παγωτό.
2: Ωραία.
1: Α, και σμούθι, ε!
4: Αυτό συγκεκριμένα είναι σμούθι Greek yogurt, που έχει εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και παγωτό γιαούρτι. Και έχουμε και το σμούθι πρωτεΐνης, το οποίο είναι εδώ, με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης.
1: Α, ωραία.
2: Πολύ
1: να σου
2: ωραία.
1: Πω, Γιώργο, σκέφτεστε να έχετε και καφεδάκι με πρωτεΐνη. Έχετε ήδη.
4: Καφεδάκι με πρωτεΐνη.
1: Ναι. Όχι, δεν σου
4: θα μείνουμε στο παγωτό, πιστεύω, γιατί αυτή είναι η ειδικότητά μας.
1: Εντάξει.
4: Τον καφέ δεν τον ξέρουμε τόσο καλά.
1: Ωραία.
4: Καλή ιδέα όμως, καλή ιδέα.
1: Για ψάξτε το λίγο περισσότερο. Ανάρπαστος θα γίνει.
2: Ποιες γεύσεις φεύγουν περισσότερο, Γιώργο? Μας είπε κάποιες εκεί η Αλεξάνδρα. Για πες μας εσύ, ποιες προτιμούν λοιπόν οι πελάτες.
4: Θα σας πω, καταρχάς, το strawberry cheesecake είναι ίσως η πιο δημοφιλής μας γεύση.
1: Αφού είναι εκπληκτικό.
4: Είναι φανταστική και αυτή χωρίς ζάχαρη.
2: Πολύ ωραίο.
4: Μετά είναι το ελληνικό γιαούρτι. Ειδικά για το καλοκαίρι είναι πολύ δημοφιλής.
2: Με τι με
4: ξηρούς...
2: Και μετά
4: έχουμε γεύσεις όπως η σοκολάτα με φυσικό βούτυρο. Συγγνώμη.
2: Είναι με ξηρούς καρπούς το γιαούρτι εκεί. Διακρίνω καλά. Σταφίδα, τι έχει από πάνω?
4: Έχει λίγο αμυγδαλάκι, έτσι, αμυγδαλάκι. Παραδοσιακά.
2: Ναι. Ωραίο. Ωραίο, ωραίο.
1: Τι είπε, σοκολάτα με. Σοκολάτα
4: και μετά
1: με.
4: Το πιστάτσιο που έχουμε μέσα σε βανίλια.
1: Περίμενε. Πάρα το, πολύ η ωραίο. Σοκολάτα που είπε πριν, με τι είπε, με φυσικό βούτυρο. Δηλαδή αυτό πώς είστε. Δεν έχει θερμίδες.
4: Σοκολάτα με φυσικό βούτυρο.
1: Δεν έχει θερμίδες αυτό.
4: Αυτό έχει πολύ λιγότερες θερμίδες ανά 100 γραμμάρια, για να σας δώσω να καταλάβετε,
1: ναι,
4: από τα κοινά παγωτά. Καθώς δεν έχει ζάχαρη, και γενικά προσέχουμε πολύ τις πρώτες ύλες τις οποίες χρησιμοποιούμε.
1: Απευθύνονται κυρίως νέοι σε εσάς εκεί για το παγωτάκι τους ή όλων των ηλικιών, ας πούμε, και μεγαλύτερες ηλικίες?
4: Ναι, δεν θα το έλεγα. Θεωρώ ότι το φάσμα των ηλικιών είναι από 1 μέχρι 99.
1: Α, οκ. Okay.
2: Ποιος να αντισταθεί άλλο.
1: Και η γιαγιά και ο παππούς πρωτεΐνη. Πρωτεΐνη και η γιαγιά και ο παππούς.
2: Γιώργο, είναι διαφορετικές οι τιμές σε αυτά τα παγωτά? Γιατί φαντάζομαι ότι είναι διαφορετικά και τα συστατικά τους, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πόσο κοστίζει μια μπάλα, δεν ξέρω τώρα.
4: Η μπάλα στο κατάστημά μας εδώ στην Ερμό 86 κοστίζει 3,20.
2: Οκ. Okay.
4: Αλλά μπορείτε να βρείτε τα κύπελά μας σε όλα τα σούπερ μάρκετ της Ελλάδας, τα οποία είναι σε αυτήν εδώ τη μορφή. Άμα δείτε. Είμαστε
2: ναι,
4: σε όλα τα σούπερ μάρκετ της Ελλάδας.
2: Ναι.
4: Και αυτή την περίοδο τρέχουμε κάποιες προσφορές.
2: Μπράβο.
4: Σε συγκεκριμένα προϊόντα.
2: Τα οποία είναι και με πρωτεΐνη αυτά, Γιώργο. Δηλαδή μπορώ να βρω εγώ και με πρωτεΐνη σε σούπερ μάρκετ.
4: Το κύπελο με πρωτεΐνη.
1: Το κύπελο με πρωτεΐνη είναι αυτό. Έχει πάνω την ένδειξη. Μπράβο, έτσι, ναι, ότι έχει πρωτεΐνη.
2: Μια χαρά.
1: Πολύ ωραία.
2: Ωραία
1: Γιώργο,
2: προσπάθεια.
1: Γιώργο, πες μας πάλι πού βρίσκεστε, ξανά.
2: Κοίτα,
1: οδό, ακριβώς.
2: Πόσες γεύσεις ναι, έχουν εκεί,
4: είμαστε.
2: Πόσες γεύσεις. Όλα αυτά τα διαφορετικές συσκευασίες.
1: Ερμού 86, λοιπόν. Βρίσκουμε τον Γιώργο. Μάλιστα. Του λέμε τι μας αρέσει, ποια γεύση μας αρέσει. Μας κάνει την πρότασή του, μας γλυκαίνει. Και μετά, χωρίς τύψεις, μπορούμε να πάρουμε τη βολτούλα μας.
2: Ωραία. Μου αρέσει το παγωτό. Εμένα.
1: Εσύ όλους αρέσει το παγωτό. Εντάξει, δεν τρώω κάθε μέρα. Εσύ τρως κάθε μέρα?
2: Όχι.
1: Το καλοκαίρι. Όχι. Τώρα όμως μπορείς να τρως.
2: Τώρα χωρίς ζάχαρη και με πρωτεΐνη σίγουρα.
1: Ναι.
2: Εννοείται.
1: Λοιπόν, Αλεξάνδρα, καλή απόλαυση. Γιατί θα χτυπήσεις εσύ κανένα 2-3. Σε βλέπω τώρα, έτοιμη είσαι.
2: Και αυτό το στρόμπερι.
1: Και χωρίς τύψεις, γιατί δεν είναι.
3: Τώρα που δεν παχαίνει κιόλας, δεν θα δοκιμάσω αυτό το ωραίο παγωτό που μου έχει φτιάξει. Έχει λιώσει βέβαια λίγο, αλλά εντάξει, δεν πειράζει.
1: Μια χαρά, μια χαρά.
2: Καλή λοιπόν, απόλαυση.
1: Αφήνουμε να το απολαύσεις. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εσύ γιατί ευχαριστώ, παιδί μου, εμείς ευχαριστούμε. Πάμε. Διαφημίσεις. Να είχαμε ένα παγωτάκι.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
1: Την είχε σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
6: This is my son Antonio.
7: So how are you enjoying Brooklyn so far?
8: I like it a lot.
9: I can't tell you how happy I am that Jake has a new friend.
10: Well, you can't expect to pay the same amounts that you did when you first moved in.
11: I'll just give this to my lawyer.
12: Can Tony stay and eat with us?
9: No.
12: Why not? I won't talk to my parents then either.
9: Jake, talk to me.
5: Μικροί κύριοι, Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.

0: Ξέρεις τι μου αρέσει από ξηρούς καρπούς πάρα πολύ?
1: Εμένα τα Κάσιους.
0: Κάσιους.
1: Αλλά έχουν πάρα πολλές θερμίδες.
0: Καλά, γενικώς οι ξηροί καρποί.
1: Όχι όσο τα Κάσιους.
0: Τα Αιγίνης, ας πούμε, δεν έχουν τόσο πολλές θερμίδες.
1: Α, ναι, έχεις δίκιο.
0: Και ξέρεις που μπορείς να φας φιστί και
1: γίνεις. Έχω μείνει στην προηγούμενη
0: το ξέρω.
1: Συζήτησή μας.
0: Προσπάθησα να σε φέρω εγώ τώρα στο θέμα μας. Ξέρεις που μπορείς να φας φιστί και γίνεις.
1: Φιστίκι Αιγίνης, Αιγίνης, Αιγίνης, τι μου λέει, Αιγίνης, ρε.
0: Θα σου δώσω...
1: Για δώσε μου.
0: Τρία δευτερόλεπτα ακόμη.
1: Κάνα τύπ δώσε μου.
0: Είναι νησί. Κοντά στην Αθήνα.
1: Στην Αίγινα, στην Αίγινα, λες, ναι,
0: παιδιά,
1: πώς το σκέφτηκα,
0: και κοίταξε, μπορούμε να γευτούμε όχι μόνο φιστίκι Αιγίνης, μπορούμε να γευτούμε γενικώς έτσι εκεί κάτι εδέσματα εκπληκτικά που έχουν ως βάση κύρια το φιστίκι της Αιγίνης. Θα πούμε μια καλημέρα στο γραμματέα της Ένωσης Ξενοδόχων Αίγινας, ο Νότης Χαλδαίος είναι μαζί μας, σε έναν προορισμό που, αν μη τι άλλο, ρε παιδί μου, η Αίγινα, εντάξει, έχει αναδειχτεί σε έναν από τους σημαντικότερους έτσι, προορισμούς.
1: Θα σου πω το εξής. Θα πάρεις καφέ και πριν προλάβεις να τον πιεις, να πιεις το καφεδάκι σου, θα έχεις φτάσει.
0: Στην Αίγινα.
1: Ναι, είναι τόσο κοντά.
0: Και είναι και τόσο ωραίο νησί.
1: Και νιώθεις ότι είσαι τόσο μακριά όμως από όλα.
0: Αλλά δεν είσαι.
1: Αλλά δεν είσαι.
0: Σου δίνουν όμως αυτή την αίσθηση. Ναι. Γεια σας, κύριε Χαλδαίο.
2: Γεια, καλησπέρα σας.
1: Χαίρετε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Μας αρέσει πάρα πολύ και το πλάνο που μας έχετε ετοιμάσει. Είναι πολύ ταξιδιάρικο, έτσι, πολύ νησιώτικο.
2: Το ξενοδοχείο είναι ήδη 45 ετών, οπότε προσπαθούμε να διατηρήσουμε τον χαρακτήρα του.
1: Και το καταφέρνετε.
2: Να είστε καλά.
0: Και δεν μου λέτε τώρα, έρχονται μόνο Αθηναίοι εκεί, δηλαδή λόγω της απόστασης, μόνο Αθηναίοι έρχονται από παντού?
2: Το ζήτημα με την Αίγινα είναι επειδή είναι τόσο κοντινός προορισμός, όπως είπατε, ένα καφές δρόμο 40 λεπτά με το καράβι, το θεωρούν σαν ημερήσια εκδρομή όλοι, ενώ στην πραγματικότητα είναι ένας προορισμός για περισσότερες ημέρες.
1: Πράγματι, γιατί έχει πολλά που μπορείς να κάνεις στο νησί. Έτσι, να επισκεφθείς και μνημεία και εκκλησίες.
0: Παραλίες.
1: Δεν το συζητώ, τις παραλίες είναι δεδομένο.
0: Παραλίες.
1: Αλλά έχει και ιστορία η Αίγινα.
0: Βεβαίως.
1: Την οποία πρέπει να γνωρίσει κάποιος και δεν προλαβαίνει σίγουρα αυθημερών αν έρθει.
2: Αυθημερών δεν προλαβαίνει να κάνει τίποτα παρά να πιει ένα καφέ στην παραλία. Αλλά εσείς μπορείτε να διαφοροποιηθείτε από αυτό. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ενδοχώρα, που προσφέρει από μοναστήρια, στις εξολαιότητες του Αγίου Νεκταρίου, αρχαίους ναούς, πρωτεύουσες του Μεσαίωνα ξεχασμένες μέσα στα βουνά όπως η παλιά χώρα.
0: Πλούσια ιστορία, πολύ πλούσια ιστορία του νησιού.
2: 4.000 ετών.
0: Πώς πάμε από πληρότητες, κύριε Χαλδαίο, και να δούμε και πού κυμαίνονται και οι τιμές, δεδομένου ότι μπορεί να μας παρακολουθούν κάποιοι που δεν έχουν κανονίσει ακόμη τις διακοπές τους και να έρθουν εκεί σε εσάς.
2: Ξενοδοχείο Βαγία άνετα τους δέχεται. Είμαστε εδώ για όλους αυτούς που θέλουν και δείχνουν ενδιαφέρον. Από εκεί και έπειτα, αυτός θέλει να επισκεφτεί το νησί. Ήδη έχει κερδίσει χρήματα από το εισιτήριο για να έρθει στην Αίγινα.
1: Αντί
2: κάποιου άλλου πιο μακρινού προορισμού. Τώρα τα rates, δηλαδή οι τιμές των δωματίων, κυμαίνονται αυτή τη στιγμή που είμαστε πλέον σε full season, ειδικά μετά τις 15 εβδόμου, σε 80 με 130 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, μαζί με πρωινό.
1: Έχει δωμάτια, δηλαδή, τώρα να αποφασίσει κάποιος να έρθει για το τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, δεδομένου ότι είστε πολύ κοντά. Έχει, θα βρει κάποιος να κλείσει δωμάτιο?
2: Μπορεί η διαθεσιμότητα να είναι μειωμένη, αλλά σίγουρα μπορεί κάποιος να βρει κάπου αξιόλογα να μείνει, κοντά στην παραλία. Μην κυνηγήσετε να μείνετε μόνο κάτω στο λιμάνι. Προσπαθήστε να γνωρίσετε την Αίγινα και τις ομορφιές της. Υπάρχουν τόσα φωγιά γύρω, τόσα καταλήματα τα οποία έχουν το δικό τους χαρακτήρα, Που αξίζει πραγματικά να κοιτάξουμε λίγο παραπάνω.
0: Βλέπεις τη γράφει τώρα, η εδώ πινακίδα που τα λέμε, δίπλα
1: ποια από
0: στον όλες, κύριο
1: έχει τρεις. Let's party.
0: Που είναι, αριστερά σας. Ναι, ναι, αριστερά
1: το let's party.
0: Σας.
1: Το let's party. Ναι, ναι, τώρα κακά τα ψέματα.
0: Ο πόλεμος έχει τελειώσει.
2: Η εφημερίδα του 45, ένα
1: ναι.
2: Η οποία λέει ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει. Αυτό ελπίζουμε και εμείς.
0: Μακάρι,
1: τώρα η αλήθεια είναι ότι κάτι έχετε κάνει τα τελευταία χρόνια. Και έχει ανέβει πάρα πολύ ως προορισμός η Αίγινα. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο η εγκύτητα με την Αθήνα και το κόστος των ακτοπλοϊκών.
0: Όχι, είναι η φιλοξενία, θεωρώ οι παροχές,
1: θεωρώ
0: όλα
1: ότι το έχετε δουλέψει πάρα πολύ αυτό, έτσι, και το να, την εξωστρέφεια στο νησί. Και είναι κάτι το οποίο έχει φέρει αποτελέσματα.
2: Νομίζω ότι χρειάζεται μια μεγαλύτερη προσπάθεια και από την πολιτεία να συνδράμει, όσο και αν έχει βοηθήσει. Γιατί ακόμα και αν είμαστε τόσο κοντά στην Αθήνα, θεωρούμε ότι πρέπει να προωθηθεί λίγο η Αίγινα σαν νησί της Αττικής. Όχι μόνο και η Αίγινα, προς τη Ίδρα φυσικά, έτσι. Αλλά χρειαζόμαστε περισσότερο πρόγραμμα. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε σε τέτοιο πουλ ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να επισκεφτούν κάτι διαφορετικό από την Αθήνα, να είμαστε 40 λεπτά και να παίρνουμε ένα πολύ μικρό κομμάτι από αυτό.
1: Ναι.
2: Έχουμε τόσα πολλά να προσφέρουμε από γαστρονομικά, ιστορία, παραλίες, τα πάντα.
0: Κύριε Χαλδαίο, πριν σας ευχαριστήσουμε, ποιος χειρίζεται το κινητό, γιατί έχει πολύ σταθερό χέρι. Είδες τι ωραίο zoom το έκανε. Και τον Ευρωδότη το κάνατε εσείς από πάνω, Μανώλη.
2: Θα σας πω εγώ τι έχω κάνει. Έχω βάλει μία βίβλο από τη μία πλευρά και άλλη μία βίβλο από την άλλη. Και κάνω την προσευχή μου να πάμε καλά φέτος.
0: Βοήθειά μας.
1: Κύριε Χαλδαίο, να είστε καλά. Θα τα πούμε και από κοντά. Με την πρώτη ευκαιρία θα βρεθούμε στο νησί. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, χαιρετώ.
0: Ναι, αλλά μου απαντάει.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, εδώ...
0: Ακούει και τους δύο μας κανονικά.
1: Η Ιωάννα Βάσου είναι εδώ εκπαιδευμένος για το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων.
0: Τρεις ώρα back to back. Βασίλης Μπακόπουλος με όλη την αθλητική ενημέρωση.
1: 6:30 για λίγο ακόμη αυτές τις μέρες. Έτσι θα πάρετε γεύση από Μουντιάλ.
0: Σωτήρης Ξενάκης, 7:10 κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
1: Στις 8 ο Νίκος Ελευθερόγλου, Αμαλία Κάτζου.
0: Στις 10 Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Στάκη.
1: Και τα μεσάνυχτα. Αθηναϊς Νέγκα. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Πού πας?
0: Γεια σας. Πάμε να φύγουμε.
1: Για αύριο, 10 παρά 10.
0: Γεια σας.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
7: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
8: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
9: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
10: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
11: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
12: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
7: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
12: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
7: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
13: Κάνω μούτρα στον Τάκη. Γιατί παρότι εγώ ήμουν εκεί όσο μίλαγε με την προσωπική σύμβουλο της Εθνικής για το Στεγαστικό, μαντέψτε πιανού το όνομα δεν μπήκε καν στο κουδούνι.
14: Μπούμπι μου, γι' αυτό σκάς. Αυτό λύνεται όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινο.
15: Τάκης και Μπούμπις.
16: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Θρίλερ στον Πειραιά, ζευγάρι 28 και 27 ετών εντοπίστηκε νεκρό σε αυτοκίνητο μέσα σε γκαράζ σπιτιού. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων, οι δύο 42χρονοι για τις δολοφονίες στη Μαρφίν, ενώπιον των Βρετανικών αρχών οι 46χρονοι. Ανοίγει ο κύκλος των ερευνών και των υπόπτων. Ο πρόεδρος της Βουλής φωτογραφίζει κάλπες στο φθινόπωρο. Οι πρόωρες εκλογές μπορεί να είναι η θεραπεία στην πολιτική τοξικότητα, το μήνυμα του Νικήτα Κακλαμάνη μέσω του Action 24. Μεγαλειώδης παρέλαση στα Ηλίσια Παιδεία στο Παρίσι για την ημέρα της Βαστήλης, ελληνικά ραφάλ στον γαλλικό ουρανό, παρόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με τι ξεκινάει?

0: Ένα θρίλερ είναι σε εξέλιξη στον Πειραιά. Ένα ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο σε γκαράζ σπιτιού. Πάμε αμέσως στον Πειραιά και στην Κωνσταντίνα Μαύρου. Κωνσταντίνα, τι λέει το ρεπορτάζ?
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, Ιωάννα, το ζευγάρι εντόπισε ο πατέρας του αγοριού εντός του αυτοκινήτου του, μέσα στο συγκεκριμένο γκαράζ που και βλέπετε αυτή τη στιγμή. Άμεσα κάλεσε το ΕΚΑΒ και την αστυνομία. Τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο Τζάνιο νοσοκομείο, όπου εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό τους. Τώρα η αιτία για το πώς αυτά τα δύο παιδιά τελικά κατέληξαν αναζητείται. Ακόμα είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές αυτή τη στιγμή εξετάζουν το ενδεχόμενο τα δύο παιδιά να κατέληξαν από αναθυμιάσεις. Φυσικά αναμένεται η ιατροδικαστική έκθεση, η οποία και θα δώσει φως στην συγκεκριμένη υπόθεση. Τώρα εμείς έχουμε μιλήσει με γείτονες των συγκεκριμένων παιδιών. Αυτό που μας λένε αρχικά είναι όλοι σοκαρισμένοι, δεν περίμεναν να συμβεί κάτι τέτοιο και κάνουν λόγο για τον 28χρονο, για αυτό το 28χρονο παιδί, ότι ήταν πάντα χαμογελαστό. Σύμφωνα με τους γείτονες, σπουδάζει νομική και αυτό που χαρακτηριστικά λένε είναι ότι ήταν ουσιαστικά το καμάρι της γειτονιάς, ότι όλοι τον θαύμαζαν.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Κάτω από αυξημένα μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο, έφτασαν στην Ευελπίδων οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στην Τράπεζα της Μαρφήν στις 5 Μαΐου του 2010 και οδηγήθηκαν στην ανακρίτρια για να απολογηθούν. Πάμε αμέσως στα δικαστήρια και στο Φάνη Καραμπατσάκη. Φάνη.
2: Ο πρώτος εκ των δύο κατηγορουμένων, Ιωάννα, συμπληρώνει 2 ώρες απολογούμενος ενώπιον της ανακρίτριας και θα ακολουθήσει ο δεύτερος και εν συνεχεία θα έχουμε την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα για το αν θα κριθούν προσωρινά κρατούμενοι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Και οι δύο αρνούνται την κατηγορία, χαρακτηρίζουν ειδικά οι συνήγοροι τους συχνά τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία περιέχονται στο φάκελο της δικογραφίας έξω από το ανακριτικό γραφείο, μέσα στα δικαστήρια, αλλά έξω από το ανακριτικό γραφείο, προφανώς έξω από το ανακριτικό γραφείο, στο κτίριο 9. Είναι συγκεντρωμένοι δεκάδες νεαροί. Εντύπωση προκαλεί ότι είναι κάτω των 30 ετών, δεν είναι δηλαδή κοντά στην ηλικία των δύο κατηγορουμένων, όταν ήταν ενεργοί στο αντιεξουσιαστικό κίνημα, οι οποίοι τους υποστηρίζουν με συνθήματα κατά την εμφάνισή τους στα δικαστήρια και αναμένουν και αυτοί το αποτέλεσμα της απόφασης της ανακρίτριας και του εισαγγελέα. Η κατηγορία η οποία τους αποδίδεται είναι η ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, καθώς όλα τα άλλα αδικήματα, βαριά αδικήματα, τα οποία είχαν απαγγελθεί, βαριές κατηγορίες οι οποίες είχαν απαγγελθεί αρχικά, τα αδικήματα έχουν υποπέσει σε παραγραφή, Ιωάννα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Φανή. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης οδηγείται σήμερα και η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό. Ανοιχτός είναι ο κύκλος των ερευνών, καθώς εκτός από τους 3, στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει ακόμα 9 άτομα. Στόχος είναι η ταυτοποίησή τους ώστε να ολοκληρωθεί το παζλ των υπόπτων.
3: Η ομάδα των 12 που έκαψε την Μαρφήν βρίσκεται στο στόχαστρο των έμπειρων αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας. Μετά τη σύλληψη των 3 κατηγορούμενων που θεωρούνται πως συμμετείχαν άμεσα στην επίθεση, ανοίγει ένας νέος κύκλος υπόπτων που αναμένεται να βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.
4: Το υλικό υπήρχε. Αρκετά μεγάλος όγκος υλικού, ο οποίος έπρεπε να αξιοποιηθεί,
5: ναι,
4: και να, ταυτόχρονα να αξιολογηθεί με βάση όλες τις μεθόδους της ανακριτικής, προανακριτικής μάλλον, της προανάκρισης και της έρευνας που χρησιμοποιούν οι αστυνομικές αρχές.
3: Οι 8 φωτογραφίες φωτορεπόρτερ που κατέγραψε τα επεισόδια από το πατάρι του βιβλιοπωλείου Ιαννός απέναντι από την Μαρφήν έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις. Σύμφωνα με την αστυνομία, στις φωτογραφίες αποτυπώνονται οι 3 κατηγορούμενοι που έχουν ήδη οδηγηθεί στις δικαστικές αρχές. Ο 42χρονος που φορά κόκκινο μαντήλι που καλύπτει το πρόσωπό του. Ο 42χρονος με ανοιχτό χρώμο καπέλο, γυαλιά μοιοπίας και μεταφέρει τσάντα με το λογότυπο πανκ συγκροτήματος και η 46χρονη για την οποία τα διαθέσιμα αναγνωριστικά στοιχεία είναι περιορισμένα. Αν και τα πρόσωπα των κουκουλοφόρων δεν διακρίνονται καθαρά, είχαν ήδη αριθμηθεί, γεγονός που επέτρεψε νέα συγκριτική ανάλυση.
6: Φαίνονται λοιπόν κάποιοι άνθρωποι που έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και ρίχνουν τις μολότοφ. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, η αστυνομία, πηγαίνοντας προς τα πίσω, πλάνο-πλάνο, φτάνει στο σημείο που αυτοί είναι χωρίς καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους.
3: Στο μικροσκόπιο μπήκαν οι φωτογραφίες από διακοπές της ίδιας παρέας το 2009 που είχαν εντοπιστεί στο πλαίσιο έρευνα σε σπίτι αντιεξουσιαστών στο Κουκάκι. Η σύγκριση επικεντρώθηκε σε σωματότυπο, τα ρούχα, τα καπέλα και κυρίως τα σακίδια πλάτης, με χαρακτηριστικότερο το σακίδιο που έφερε το λογότυπο του συγκροτήματος.
5: Έχουν πραγματοποιηθεί κάποιες κατοίκων έρευνες και έχουν κατασχεθεί ψηφιακά και άλλα πιστήρια, τα οποία εξετάζονται αυτή τη στιγμή από την αστυνομία.
3: Η 46χρονη που συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάτουικ της Βρετανίας θα βρεθεί σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά το ελληνικό αίτημα έκδοσής της.
5: Υπάρχει επικοινωνία με τη χώρα αυτή που έχει προχωρήσει και στη σύλληψη της γυναίκας. Άλλωστε από εμάς έλαβαν την πληροφορία ότι είναι ενεργό πλέον το ένταλμα σύλληψης, οπότε όταν εντοπιστεί θα πρέπει να συλληφθεί. Θεωρούμε ότι θα είναι μια διαδικασία που θα γίνει άμεσα.
3: Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης αμφισβητούν τη βαρύτητα των στοιχείων. Υποστηρίζουν ότι δεν προκύπτει σαφή ταυτοποίηση προσώπων, ενώ παράλληλα ζητούν να διερευνηθεί πλήρως το ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα που αποτέλεσε έναυσμα για την επανεργοποίηση της υπόθεσης.
7: Τα στοιχεία τα νεότερα είναι ελάχιστα. Είναι μια επανεπεξεργασία παλιότερων στοιχείων.
8: Ανώνυμο mail που εστάλει από έναν άνθρωπο αταυτοποίητο και αυτό που συνέβη στη συνέχεια στην εξέλιξη είναι ότι κανένας από τις αρχές δεν ενδιαφέρθηκε να μάθει ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Και αυτό το σφάλμα το δικονομικό στιγματίζει όλη την...
3: Ένα κουβάρι που παρέμενε δεμένο για χρόνια επιχειρείται τώρα να ξετυλιχθεί μετά από την αξιολόγηση νέων στοιχείων και παλαιού φωτογραφικού υλικού.
0: Της ανακρίτριας πέρασαν οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης μας περιμένει η Θεοδώρα Απότα.
9: Αντιμετωπίζουν και οι τρεις βαρύτατες κατηγορίες, Ιωάννα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των δύο, του 29χρονου και της 26χρονης, οι οποίοι αρνούνται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλες τις σε βάρος τους κατηγορίες. Σε ό,τι αφορά τον 24χρονο ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, το οποίο χρησιμοποίησαν οι δράστες, αναμένεται να απολογηθεί την αυριανή ημέρα το πρωί, αλλά εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στην υπόθεση. Έχουμε σε εξέλιξη επίσης συγκέντρωση ατόμων του αναρχικού χώρου τώρα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης ως ένδειξη συμπαράστασης στους συλληφθέντες.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Θεοδώρα. 34 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν από τους τρομοκράτες της 17 Νοέμβρη. Αναρτήσεις για τη θλιβερή επέτειο έκαναν ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Μαρίζα Λιναρδάτου.
10: Πράγματι, με αφορμή λοιπόν τη μαύρη αυτή επέτειο από την δολοφονία στο κέντρο της Αθήνας του 20χρονου φοιτητή, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έστειλε το δικό του μήνυμα. Είπε λοιπόν ότι πριν από 34 χρόνια η τρομοκρατία δολοφονούσε το φοιτητή Θάνο Αξαρλιάν. Σήμερα τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Όμως η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία, δεν σας φοβόμαστε. Το δικό του μήνυμα κατά της τρομοκρατίας έστειλε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ανέφερε ότι συμπληρώνονται 34 χρόνια από την ημέρα που ο Θάνος Αξαρλιάν έπεσε νεκρός στη συμβολή των οδών Καραγιώργη Σερβίας και Βουλής από τη δολοφονική επίθεση της 17 Νοέμβρη με ρουκέτα. Διατηρούμε τη μνήμη του Θάνου Αξαρλιάν και όλων των θυμάτων της τρομοκρατίας, κατέληξε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Ιωάννα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρίζα. Αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται οι δύο αστυνομικοί που απολογήθηκαν χθες για τον αδόκητο χαμό του 20χρονου στο Άργος κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Οι δύο ενστολοί που έχουν κριθεί προφυλακιστέοι ισχυρίστηκαν πως δεν είχαν σκοπό να σκοτώσουν τον νεαρό και πως πυροβόλησαν μόνο για εκφοβισμό. Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσουν τα πορίσματα της βαλιστικής και της ιατροδικαστικής εξέτασης.
11: Οι βολές ήταν προειδοποιητικές. Αυτό υποστηρίζουν στις απολογίες τους στον ανακριτή ναυπλίου οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται για το θάνατο του 20χρονου στο Άργος κατά τη διάρκεια καταδίωξης που κατέληξε σε τραγωδία.
5: Τίθεται θέματα εξέτασης για την χρήση του οπλισμού, καθώς είχαν ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία. Το ζήτημα είναι κατά πόσο ένας αστυνομικός εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει όχι τον οπλισμό. Και δυστυχώς από τη στιγμή που ένα παιδί 20χρονο είναι νεκρό. Φαίνεται ότι έκριναν λάθος οι συνάδελφοι, δεν προέβλεψαν ότι θα μπορούσαν να τραυματίσουν σοβαρά ή και να αφαιρέσουν τη ζωή ενός ανθρώπου.
11: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων υποστήριξε πως δεν πυροβόλησε στον αέρα, αλλά προς τον τοίχο, προκειμένου να εκφοβήσει τον 20χρονο και να τον κάνει να σταματήσει. Όπως ανέφερε, δεν στόχευε προς το μέρος του νεαρού, ενώ υποστήριξε πως δεν είχε αντιληφθεί την ακριβή θέση στην οποία βρισκόταν ο 20χρονος.
12: Οι βολές μας ήταν προειδοποιητικές για να τον εκφοβήσουμε και να τον υποχρεώσουμε να σταματήσει ώστε να τον δεσμεύσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύσαμε προς το μέρος του υπόπτου με πρόθεση να τον τραυματίσουμε ή να τον σκοτώσουμε.
11: Ο δεύτερος αστυνομικός υποστήριξε ότι πυροβόλησε στον αέρα και ότι σε καμία περίπτωση δεν είχε πρόθεση να τραυματίσει ή να σκοτώσει τον 20χρονο.
13: Οι βολές που έριξα ήταν στον αέρα και ο σκοπός μας ήταν να κινητοποιήσουμε το καταδιωκόμενο.
11: Η μητέρα του θύματος αναφέρει πως ο γιος της, που είχε αυτισμό και υψηλό ποσοστό αναπηρίας, πανικοβλήθηκε και δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών.
6: Θεωρώ ότι ο ένας πυροβόλησε χαμηλά, άρα ο ενδεχόμενος δόλος που έχει βάλει ο εισαγγελέας και ο ανακριτής στηρίζεται. Ο άλλος θεωρώ ότι πυροβόλησε στον αέρα.
11: Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη, ενώ απαντήσεις αναμένεται να δώσει η βαλιστική και η ιατροδικαστική εξέταση.
5: Και θα προκύψει βέβαια και ποιο είναι το όπλο που τραυμάτισε θανάσιμα εν τέλει. Βέβαια, ποιος από τους δύο ουσιαστικά συμμετείχε σε αυτή τη διαδικασία. Θα προκύψει όμως και πώς ακριβώς έφυγαν οι βολές από τα δύο όπλα, γιατί καταλαβαίνετε ότι και οι δύο άλλωστε το έχουν αναφέρει ότι έχουν πυροβολήσει και έχουν κάνει χρήση του οπλισμού τους και οι δύο.
11: Οι δύο ένστολοι μετά τις απολογίες τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Το βράδυ θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το θάνατο του 20χρονου στο Άργος, με αίτημα να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.
0: Ο πρόεδρος της Βουλής φωτογράφησε εκλογές στο φθινόπωρο, μιλώντας στο Action 24. Τυπικά, αν γίνουν οι εκλογές τον Οκτώβριο, είναι προώρες. Καμιά φορά το να γίνουν νωρίτερα μπορεί να είναι η θεραπεία στην όποια πολιτική τοξικότητα υπάρχει, δήλωσε ο Νικήτας Κακλαμάνης. Την ίδια ώρα, ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση από τη Λέσβο.
14: Την εκτίμηση ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει πάρει την τελική του απόφαση για το χρόνο των εκλογών, εξέφρασε μιλώντας στο Action 24 ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, συνδέοντας το αίτημα του Μεγάρου Μαξίμου για ολοκλήρωση της δεύτερης ψηφοφορίας για τη συνταγματική αναθεώρηση εντός του Αυγούστου με τις πρόωρες κάλπες.
15: Τυπικά είναι πρόωρες. Διότι όταν, ας πούμε, είναι τον Ιούνιο του 27 η τετραετία, το να γίνει τον Οκτώβριο τυπικά είναι πρόωρες. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Απ' την άλλη μεριά όμως, καμιά φορά, και θα σας πω για που το βασίζω, καμιά φορά το να γίνουν νωρίτερα μπορεί να είναι και η θεραπεία στην όποια πολιτική τοξικότητα υπάρχει.
14: Ο πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε και σε προσωπικό του διάλογο με τον Γιάννη Στουρνάρα, τον οποίο ρώτησε πότε θα έκανε εκλογές αν ήταν εκείνος πρωθυπουργός, με το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος να απαντά πως θα επέλεγε ενδεχομένως το Μάιο ή Ιούνιο, οπότε και η οικονομία θα ήταν σε ένα καλό επίπεδο. Ωστόσο, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ίσως επηρεάζουν την τελική απόφαση της κυβέρνησης.
15: Μου απήντησε λοιπόν ως εξής. Ότι αν ήμουν σίγουρος 100% τότε δεν υπήρχε αυτή η υποτροπή που υπάρχει τώρα το διήμερο με τον Περσικό κόλπο, ότι εκεί η ειρήνη θα είχε εμπεδωθεί, σίγουρα θα επέλεγα να κάνω εκλογές τον Μάιο και τον Ιούνιο, διότι η μακροοικονομία της Ελλάδος θα πήγαινε πολύ καλύτερα. Αλλά αυτό μου λέει είναι σίγουρο ότι θα γίνει και τελικά μάλλον διεψεύστη.
14: Την ίδια στιγμή στη Χαριλάου Τρικούπη βρίσκονται σε προεκλογικούς ρυθμούς και επικοινωνούν το πρόγραμμά τους στους πολίτες με στόχο την πολιτική αλλαγή.
16: Έχουμε ανοίξει όλη τη βεντάλια μας στην προγραμματική. Θα μιλήσουμε για την παιδεία και για τις προτάσεις μας την Τετάρτη.
17: Μίλησε
16: σήμερα για τις συντάξεις ξανά ο κύριος Αντρούκης. Μίλησαμε για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα με το πρόγραμμά μας, με τα στελέχη μας και κυρίως με τον ελληνικό λαό που είναι η δύναμή μας.
14: Και ο Αλέξης Τσίπρας κατά την περιοδία του στη Λέσβο ανέπτυξε τη στρατηγική της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στο δρόμο προς τις εκλογές. Αφού όμως κατηγόρησε την κυβέρνηση για διαφθορά και κακή διαχείριση στο πεδίο της οικονομίας.
18: Και εμείς πρέπει να πούμε ότι θα στηρίξουμε την Ελλάδα της παραγωγής, την Ελλάδα του μόχθου, την Ελλάδα της εντιμότητας απέναντι στην Ελλάδα της λαμογιάς, της ανεντιμότητας και της διαφθοράς.
14: Ο χρόνος των εκλογών γίνεται και επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση.
19: Όταν ο Μητσοτάκης λέει προχθές ότι έχω βαρεθεί, έχει παλιάσει η γλώσσα και έχω βαρεθεί να λέω ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27 το εννοεί.
17: Και τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός σας μαζεύει κιόλας.
19: Τη γυρίζω στον κύριο Τσίπρα, το ξέρει όλη η Ελλάδα ότι είναι ο μεγαλύτερος
17: ψεύτης. Όλη η Ελλάδα ξέρει ότι έχουμε την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
14: Η πολιτική συζήτηση επικεντρώνεται και στο ενδεχόμενο νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, με τον Νικήτα Κακλαμάνη να εκφράζει τη βεβαιότητα ότι ο Κώστας Καραμανλής ούτε θα στηρίξει ούτε θα ακολουθήσει το μεσίνιο πολιτικό.
15: Θα σας πάω στο δεύτερο κατευθείαν. Η εκτίμησή μου είναι ότι όχι μόνο δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση κατά την άποψή μου στο εκατομμύριο να ακολουθήσει, αλλά νομίζω ότι δεν θα κάνει και καμία δημόσια δήλωση προς αυτή την κατεύθυνση.
14: Το πολιτικό σκηνικό παραμένει ρευστό, με τις εξελίξεις να αλλάζουν διαρκώς τα δεδομένα, ενώ όπως φαίνεται η πολιτική ένταση δεν θα λείψει λίγο πριν την καλοκαιρινή ανάπαυλα.
0: Αναβρασμός επικρατεί στον ΣΥΡΙΖΑ. Θεοδώρα Ζαγανάκου, ο Σιμεών Κεδέκογλου, λίγες ώρες μετά την παρέτησή του, μίλησε εδώ στο Action 24.
14: Θέμα συνέπειας λόγων και έργων ήταν, όπως είπε ο Σιμεών Κεδίκογλου, το να παραιτηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ και να συμπορευθεί με τον Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπες και εσύ, λίγες ώρες μετά την παραίτησή του, μίλησε στο Action 24 για τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Καθώς, όπως είπε, δεν μπορούσε να πατά σε δύο βάρκες, εφόσον είχε εκφράσει και ανοιχτά την πρόθεσή του να στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα. Θα προσπαθήσει λοιπόν να ενταχθεί στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Υπενθυμίζουμε πως παραιτήθηκε όχι μόνο από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από το βουλευτικό του αξίωμα, και όλα αυτά μέσα σε ένα τεταμένο κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ, που μετρά σχεδόν καθημερινά πλέον αποχωρήσεις.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Θεοδώρα, και να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Κεδίκογλου.
20: Αφού θεωρώ ότι είναι το πρόσωπο που πρέπει να ακολουθήσω, δεν μπορώ να πατώ σε δύο βάρκες. Δεν θα μπορούσα να είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και την ίδια στιγμή να επαινώ τον κύριο Τσίπρα. Να έρθει, ας πούμε, στην Εύβοια περιοδία και εγώ, σαν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, να πάω να τον υποδεχτώ. Για μένα είναι θέμα συνέπειας λόγων και έργων, αξιοπιστίας και προσωπικής αξιοπρέπειας. Εγώ, ας πούμε, δεν σκέφτηκα την ανεξαρτητοποίηση που μπορεί να πάνε κάποιοι συνάδελφοι. Πευθύνθηκα στους ψηφοφόρους που έτσι κι αλλιώς τα απευθύνομαι, αλλά έχουν και μια κατάσταση που δεν έχουν και πρόεδρο. Συνήθως δίνουμε την επιστολή παρέτηση ένα πρόεδρο. Αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν και πρόεδρο. Είπα ότι δεν θα μπορούσα τη στιγμή που μιλούσα με τόσο λογικευτικά λόγια όλο το προηγούμενο διάστημα να απέχω από αυτό το εγχείρημα. Με τις όποιες μου δυνάμεις, με την πορεία μου, τη διαδρομή μου, θα επιχειρήσω να συμβάλλω κι εγώ στη νέα κατάσταση και να ενταχθώ στην Ελλάς.
0: Τον προμηθευτή των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία εντόπισαν οι αρχές. Βασιλεία Μανοπούλου, να θυμίσουμε ότι καταγράφηκαν περισσότερα από 35 κρούσματα σαλμονέλα, ενώ έγιναν 17 εισαγωγές για νοσηλεία.
21: Μάλιστα, μέχρι και σήμερα περισσότεροι από 35 άνθρωποι προσήλθαν στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, ενώ πολλοί ήταν και εκείνοι οι οποίοι πήγαν σε ιδιώτες γιατρούς με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, όπως πυρετό, εμετούς και διάρρειες, ενώ 17 χρειάστηκε να νοσηλευθούν. Αμέσως ενημερώθηκε ο ΕΟΔΗ, ενώ οι εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαίωσαν την ύπαρξη σαλμονέλας. Γι' αυτό ξεκίνησε λοιπόν η ιχνηλάτηση και φαίνεται πως οι αρχές εντόπισαν τόσο την χαλασμένη παρτίδα φαγητού, που φαίνεται πως είναι κοτόπουλο, καθώς οι πολίτες είχαν καταναλώσει κοτόπουλο σε τουλάχιστον 5 διαφορετικά μαγαζιά της πόλης, αλλά εντόπισαν και τον προμηθευτή. Τώρα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, όπως είπε, η διερεύνηση θα τελειώσει σύντομα. Θα μπορούν να καταναλώσουν κοτόπουλο, ωστόσο πρότεινε για 2 με 3 ημέρες οι πολίτες να μην καταναλώσουν κοτόπουλο. Ιωάννα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Βασιλεία. Φίδι δάγκωσε 8χρονο στη Σκόπελο και μάλιστα το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένο στο νοσοκομείο του Βόλου. Γεωργία Τσάλη, πώς είναι το αγοράκι?
22: Ακριβώς, Ιωάννα, στιγμές δρόμου έζησε μια οικογένεια τουριστών από τον Καναδά στο Σκόπελο, όταν ο 8χρονος γιος τους δέχθηκε δάγκωμα από φίδι κατά τη διάρκεια των διακοπών του στο νησί. Το παιδί αντιλήφθηκε αμέσως τι είχε συμβεί και ενημέρωσε τους γονείς του, οι οποίοι το μετέφεραν στο κέντρο υγείας Σκοπέλου. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι τα τραύματα ήταν συμβατά με δάγκωμα φιδιού και έκριναν πως λόγω της ηλικίας του, αλλά και για προληπτικούς λόγους, έπρεπε να διακομιστεί άμεσα στο νοσοκομείο. Ακολούθησε επιχείρηση διακομιδής μέσα στη νύχτα, προκειμένου ο 8χρονος να φτάσει το συντομότερο δυνατό στη νοσοκομεία. Μια μονάδα με τις κατάλληλες υποδομές. Το παιδί αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, όπου παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε εκτός συνόρων, κυρίες και κύριοι. Εκτός ορίων έχει βγει η κρίση στη Μέση Ανατολή, χωρίς σημάδια αποκλιμάκωσης, καθώς οι δύο πλευρές φαίνεται να σκληραίνουν τις θέσεις τους. Για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά του αποκλεισμού της Ιρανικής Ναυσιπλοείας και την επιβολή τέλους 20% για την προστασία της διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις σε τάνκερ του Μπαχρέιν και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
23: Νέο σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, με πλήγματα σε δεκάδες περιοχές και τον Αμερικανό πρόεδρο να προειδοποιεί για σκληρά χτυπήματα.
1: We are just going forward. We're attacking them tonight. We're taking out all of their capability for anything having to do with the Strait, with the Hormuz Strait.
23: Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προαναγγείλει επαναφορά του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά πλοία στο θαλάσσιο πέρασμα, με ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ.
2: The US military says it's carrying out more attacks on Iran for the third consecutive night. Explosions have reportedly been heard in Kish Island, Keshem Island, Bushehr and Bandar Abbas.
23: Η CENTCOM ανακοίνωσε πως 50.000 στρατιώτες παραμένουν στη Μέση Ανατολή και είναι σε ετοιμότητα εν μέσω της νέας κλιμάκωσης, δημοσιεύοντας βίντεο από τα πλήγματα σε κρίσιμες ιρανικές υποδομές.
4: There's a lot of rumors that the attacks are going to center much more inward on Iran, specifically in this area north of Isfahan, in the area of Natanz. Trump explicitly mentioned that we might be heading towards one of the nuclear facilities there.
23: Η νέα αναζωπήρωση στην περιοχή εξανεμίζει την όποια πρόοδο έχει επιτευχθεί κυρίως με την εξομάλυνση της διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος κληραίνει τη στάση του, ανακοινώνοντας τέλος ασφαλούς διέλευσης ύψους 20% επί της αξίας των φορτίων, με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών να ειρωνεύεται την απόφαση.
7: Για λόγους δικαιοσύνης θα αποζημιωθούν οι αμερικάνικες δυνάμεις με ποσοστό 20% επί του συνόλου των μεταφερόμενων φορτίων για όλα τα έξοδα που απαιτούνται για την παροχή της ασφάλειας και της προστασίας σε αυτή την ιδιαίτερα ασταθή περιοχή του κόσμου.
12: Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει απόλυτο δίκιο. Όποιος εγγυάται την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούς πρέπει να αποζημιώνεται για αυτή την υπηρεσία. Το Ιράν ανέκαθεν ήταν ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα. Το 20% είναι προφανώς υπερβολικό. Εμείς θα είμαστε δίκαιοι.
23: Συνεχή είναι τα χτυπήματα που εξαπολύουν οι φρουροί της Επανάστασης. Έπληξαν αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν αλλά και δεξαμενόπλιο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στο θαλάσσιο πέρασμα με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ναυτικού. Χωρίς φρένο κλιμακώνεται η ένταση στην περιοχή, με τις σχέσεις των δύο χωρών να βρίσκονται και πάλι στο σημείο 0, σχεδόν 6 μήνες μετά την έναρξη των εχθροπραξιών.
0: Η Γαλλία γιορτάζει την ημέρα της Βαστίλης με μια μεγαλειώδη παρέλαση. Ο Γάλλος πρόεδρος, την τελευταία παρέλαση της προεδρίας του, ηγήθηκε του στρατεύματος με την παρέλαση στην Αδριακή 2 ώρες και με την συμμετοχή 37 ηγετών από τη Συμμαχία των Προθήμων. Ανάμεσά τους και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κώστα Αλατζά, μάλιστα 2 ελληνικά ραφάλ πέταξαν πάνω από τα ηλίσια πεδία.
24: Ακριβώς. Με την έναρξη της στρατιωτικής παρέλασης βλέπουμε εδώ πέρα την αεροπορική παρέλαση από τα γαλλικά αεροσκάφη που σχηματίζουν τα χρώματα της γαλλικής σημαίας. Στα 98 αεροσκάφη που συμμετείχαν στην σημερινή παρέλαση, ανάμεσά τους ήταν και 2 ραφάλ της πολεμικής αεροπορίας. Ελληνική συμμετοχή είχαμε όμως και στα πεζοπόρα τμήματα, διότι συμμετείχαν 21 στελέχη του διακλαδικού λόχου απόδοσης τιμών του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Η παρέλαση αναμένεται να ολοκληρωθεί από λεπτό σε λεπτό με την διέλευση των μηχανοκίνητων τμήματων των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων. Μία παρέλαση που φέτος έχει, Ιωάννα, έντονο ευρωπαϊκό αποτύπωμα, διότι παρίστανται οι περισσότεροι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσά τους και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνολικά 6.800 εξωματικοί και στρατιώτες, βλέπουμε εδώ τον Έλληνα Πρωθυπουργό κατά την άφιξή του στα ηλίσια πεδία. 6.800 εξωματικοί και στρατιώτες παρήλασαν σήμερα, 500 εξ αυτών από ευρωπαϊκές χώρες. Τιμόμενο πρόσωπο είναι ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο Ουκρανός πρόεδρος, ενώ λάμπει δια της απουσίας της η Ουάσιγκτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες, που δεν έχουν καμία εκπροσώπηση στη φετινή ημέρα της Βαστίλης, στη φετινή στρατιωτική παρέλαση στα ηλίσια πεδία. Μία παρέλαση με υψηλό πολιτικό συμβολισμό, τόσο εξαιτίας της απουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, όσο και της έντονης παρουσίας των Ευρωπαίων ηγετών, αλλά και άλλων ηγετών που συμμετείχαν εχθές στην συνέλευση της συμφωνίας της Συμμαχίας των
0: Προθήμων. Εδώ βλέπουμε ζωντανή εικόνα από το Παρίσι, Κώστα, ναι.
24: Είμαστε λίγα λεπτά πριν την ολοκλήρωση. Mm-hmm. Θα ολοκληρωθεί πάλι με την παρέλαση του υπηκού, στο οποίο νωρίτερα ηγήθηκε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Αυτό που έλεγα είναι ότι υπάρχει έντονος πολιτικός συμβολισμός για την ευρωπαϊκή ενότητα αλλά και την ευρωπαϊκή άμυνα, με δεδομένο ότι υπάρχει ανοιχτό το μέτωπο στην Μάλιστα. Ουκρανία εξαιτίας της ρωσικής εισβολής.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Μία από τις μεγαλύτερες δασικές καταστροφές των τελευταίων ετών στη Γαλλία πλήττει το εμβληματικό δάσος Φοντενεμπλό, Λίγα χιλιόμετρα έξω από το Παρίσι, περισσότερα από 19.000 στρέμματα προστατευόμενης έκτασης έγιναν στάχτη. Μάχη με τις φλόγες δίνουν εκατοντάδες Γάλλοι πυροσβέστες, προκειμένου να περιορίσουν τη μεγάλη πυρκαγιά, η οποία είναι ανεξέλεγκτη.
11: Για τρίτη συνεχόμενη μέρα, το Φοντενεμπλό της Γαλλίας καίγεται.
3: Firefighters continue to grapple with wildfires in the forest of Fontainebleau, some 70 kilometers south of Paris, which have already burned through more than 1900 hectares.
8: Il y avait des flammes partout, c'était trop chaud, on pouvait pas. Je pouvais pas même pas attacher un volet, c'était pas possible.
11: Κάτοικοι βλέπουν τις περιουσίες τους να παραδίδονται στις φλόγες, ενώ περίπου 900 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τις κατοικίες τους για προληπτικούς λόγους.
8: Comment croyez-vous qu'on puisse vivre un incendie, monsieur, quand tout d'un coup on est cerné par les flammes, qu'on vous dit qu'il faut évacuer, que le vent tourne et que ça vous englobe, forcément pas bien, forcément pas bien. Il y a une panique terrible et puis on suffoque, hein. On suffoque.
11: Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις ανεξέλεγκτες φλόγες που έχουν πλέον κάνει στάχτη πάνω από 19.000 στρέμματα.
9: So we have 4 water bombing planes, 3 helicopters and 2 dash planes. There are also 600 firefighters who have been deployed.
11: Τα εναέρια μέσα αντλούν νερό και από το Σικουάνα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρήψεις πάνω από τα πύρινα μέτωπα, ενώ στην προσπάθεια συνδράμουν και οι αγρότες.
10: Avec ce nouveau feu en bordure de la ville de Fontainebleau, on a été rappelé, enfin on n'est pas mobilisé, mais quand c'est comme ça, les agriculteurs sont très solidaires.
13: Moi j'ai grandi à côté, donc j'ai fréquenté beaucoup la forêt. Ça fait franchement très mal au cœur de voir ça, quoi.
11: Συνολικά 59 άνθρωποι έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι για εμπρισμούς, με 2 εξ αυτών για τη φωτιά στο δάσος Φοντενεμπλό.
25: It's highly unlikely that in such a short space of time, a fire that hadn't really taken hold could have spread a kilometer. It's impossible.
26: C'est triste parce que c'est déjà un gros poumon de notre planète et du pays.
11: Η κυκλοφορία στους περιφερειακούς δρόμους στην νοτιοανατολική Γαλλία έχει διακοπεί, ενώ εστίες φωτιά στην περιοχή επηρέασαν και την εκτέλεση των δρομολογίων των τρένων υψηλής ταχύτητας.
0: Επιστροφή στα δικά μας. Το θερμόμετρο αναμένεται να ανέβει αρκετά τις επόμενες ημέρες και θα έρθουμε αντιμέτωποι με τον πρώτο καύσωνα του καλοκαιριού. Ο μετεωρολόγος μας Δημήτρης Παπαϊωάννου είναι μαζί μου στο στούντιο. Πότε περιμένουμε σαραντάρια?
17: Πράγματι, Ιώνα, το Σαββατοκύριακο περιμένουμε τα σαραντάρια, αλλά από αύριο θα ξεκινήσει η άνοδος της θερμοκρασίας στους 37 με 39 βαθμούς μέχρι και την Παρασκευή. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται να κορυφωθεί αυτή η θερμή μεταφορά αεριών μασών από τη Βορειοδυτική Αφρική και την Ιταλία. Mm-hmm. Βλέπουμε χαρακτηριστικά τις μέγιστες θερμοκρασίες. Το Σαββατοκύριακο περίπου 40 με 41 βαθμούς, ειδικά σε περιοχές μακριά από τη θάλασσα και σε περιοχές όπως είναι η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά και η πιθανόν και η Ανατολική Πελοπόννησος, ο υδράργυρος πιθανόν σε αυτές τις περιοχές είναι πολύ πιθανό, θα ξεπεράσει 40 βαθμούς τοπικά. Και ευτυχώς όμως αυτό το κύμα καύσωνα
0: θα κρατήσει μόνο
17: τρεις μέρες. Θα κρατήσει τρεις μέρες ουσιαστικά μέχρι τη Δευτέρα. Από την Τρίτη περιμένουμε σημαντική πτώση θερμοκρασίας. Οπότε είναι μικρής διάρκειας, αλλά θα έχουμε τα πρώτα σαραντάρια του καλοκαιριού το Σαββατοκύριακο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Περισσότερους από 10.000 θανάτους κατά τη διάρκεια του καύσωνα που έπληξε τη Δυτική Ευρώπη στα τέλη Ιουνίου, δείχνουν τα επίσημα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας. Γαλλία, Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία είχαν τα περισσότερα θύματα, ενώ ο καύσωνας είχε συνέπειες και στις τοπικές οικονομίες, όπως στην Ιταλία που κινδυνεύει η παραγωγή της ξακουστής παρμεζάνας.
23: Καύσωνας φωνιά στη γυραιά Ήπειρο που θρυνεί 10.650 υπερβάλλοντες θανάτους από την ακραία ζέστη του Ιουνίου. Η Δυτική Ευρώπη πλήρωσε βαρύ τίμημα σε ανθρώπινες ζωές από το κύμα καύσωνα που έπληξε την Ήπειρο, με την κλιματική κρίση να δείχνει το πιο σκληρό πρόσωπό της. Επίσημα στοιχεία που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Euromomo δείχνουν πως η συντριπτική πλειονότητα, περισσότεροι από 9.000, ήταν άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω.
27: Climate researchers argue that this wasn't just another hot summer. They say the intensity of this heat wave would have been virtually impossible without human-caused climate change.
23: Γαλλία, Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία κατέγραψαν το μεγαλύτερο αριθμό επιπλέον θανάτων. Σε καύσωνα διαρκείας που αναμένεται να κρατήσει ως την επόμενη εβδομάδα μπαίνει η Γαλλία.
28: Je pense qu'on a beaucoup acheté des clims ou des ventilateurs, etc. Moi, je sais que je ferme mes stores toute la journée, parce qu'en plus, je prends en plein soleil dès le matin. Donc voilà, c'est essayer de se rafraîchir.
23: Με το τρίτο κύμα καύσωνα φέτος το καλοκαίρι είναι αντιμέτωπες οι Βρυξέλλες, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να αγγίξουν τους 35 βαθμούς Κελσίου. Τουρίστες και κάτοικοι αναζητούν σκιά και δροσερά καταφύγια, αποφεύγοντας κάθε περιττή μετακίνηση.
5: I'm heading to a library which is air conditioned and we try to keep the apartment cold by closing the curtains.

0: Ταξίδεψαν για τα ελληνικά νησιά. Νωρίς το πρωί, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας πήγε στο λιμάνι του Πειραιά και συνομίλησε με ταξιδιώτες αλλά και τα στελέχη του λιμενικού σώματος που βρίσκονται επιποδώς.
1: Με το χαμόγελο στα χείλη και τις βαλίτσες αναχείρας, οι πρώτοι εκδρομείς ξεκίνησαν σταδιακά να φεύγουν για διακοπές. Το λιμάνι του Πειραιά το πρωί θύμιζε Αύγουστο, με τους ταξιδιώτες να σχηματίζουν μεγάλες ουρές μέχρι να επιβιβαστούν.
2: Πάρο.
3: Πόσες μέρες?
4: Θα πάμε και Ήω.
5: Και τα άλλα στην Ήω.
3: Πάρο. Πόσες μέρες θα κάνετε?
6: 4 ημέρες.
3: Το έχετε κλείσει από καιρό πριν?
6: Όχι, εχθές.
2: Πάρο.
3: Πόσες μέρες θα κάνετε?
2: 4. Διαμονή σε φίλο, πάμε.
1: Από το λιμάνι του Πειραιά είναι προγραμματισμένα για σήμερα 20 δρομολόγια προς Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, 23 δρομολόγια για Άργο Σαρονικό, από τη Ραφίνα 13 δρομολόγια και από το Λαύριο 8 δρομολόγια.
7: Με 100% πληρότητα να χωρούν από νωρίς το πρωί τα καράβια από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς οι ταξιδιώτες του Ιουλίου είναι έτοιμοι να πάνε στα νησιά προκειμένου να ξεκλέψουν λίγες μέρες από την καθημερινότητα.
1: Το λιμάνι του Πειραιά επισκέφθηκε και ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας και κάλεσε τους πολίτες να συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφαλείας προκειμένου να μην υπάρξει κάποιος κίνδυνος από τις κοσμοσυρωές στα λιμάνια κατά την κορύφωση της τουριστικής περίοδου.
8: Για μας η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα, γι' αυτό θέλω να παρακαλέσω όλους να ακολουθούν τις οδηγίες των λιμενικών μας, όπου και αν βρίσκονται, σε όποιο λιμάνι της χώρας. Εύχομαι σε όλους καλές διακοπές, καλό ταξίδι, καλά ταξίδια. Καπετάνιοι ήρεμες θάλασσες.
1: Για ακόμα μία φορά οι Κυκλάδες έχουν την τιμητική τους με την Πάρο και την Άξο να κερδίζουν τις προτιμήσεις των εκδρομέων.
9: Στην Άξο.
3: Πόσες μέρες θα κάνετε?
9: Θα κάτσω μέχρι Δευτέρα.
3: Στην Άξο.
0: Πόσες μέρες?
10: 4.
0: Από εκεί είσαι?
10: Όχι, διακοπές.
0: Σε ποιο νησί πας?
10: Στην Πάρο.
0: Πόσες μέρες θα κάτσεις?
10: 5.
0: Από εκεί είσαι?
10: Όχι, καμία σχέση. Περιμένω τους φίλους μου διακοπές μετά την εξεταστική.
1: Παρά τα αυξημένα κόστη, όπως φαίνεται, οι Έλληνες συμπιέζουν χρόνο και έξοδα χωρίς να παρετούνται από την ανάγκη για ξεκούραση.
0: Για 10η χρονιά απονεμήθηκαν τα βραβεία πρωταγωνιστές της ελληνικής οικονομίας, αναδεικνύοντας επιχειρήσεις που ξεχώρισαν για τις οικονομικές τους επιδόσεις, την καινοτομία και την εξωστρεφιά τους. Η Atlantic Sea LNG Trade βραβεύτηκε για τη συμβολή της στην καινοτομία και στην ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα, ενώ ξεχωριστή διάκριση απέσπασε η Credia Bank, η οποία τιμήθηκε για τον μετασχηματισμό και την αναπτυξιακή της πορεία.
11: Η Direction Business Network επιβράβευσε τους πρωταγωνιστές της ελληνικής οικονομίας 2026. Επιχείρησεις που ξεχώρισαν για τις επιδόσεις τους τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά.
12: Είναι ένας θεσμός που βραβεύει και επιβραβεύει πάντα τις επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν μέσα από τα οικονομικά τους στοιχεία. Είναι αυτές που οδηγούν την επιχειρηματικότητα στη χώρα μας μπροστά.
11: Οι διακρίσεις βασίστηκαν αποκλειστικά στα επίσημα οικονομικά στοιχεία των εταιριών, όπως αποτυπώνονται στις δημοσιευμένες οικονομικές τους καταστάσεις. Το Energy Innovator Award απονεμήθηκε στην Atlantic Sea LNG Trade ΑΕ, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της στην καινοτομία και στην ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα, σε μια περίοδο όπου η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Ξεχωριστή διάκριση απέσπασε η Credia Bank, η οποία τιμήθηκε με το Transformation Excellence Award για τον μετασχηματισμό και την αναπτυξιακή της πορεία. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον Ντόμος Αστέρια Γλυφάδα, παρουσία περισσότερων από 400 υψηλόβαθμων στελεχών επιχειρήσεων και εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας και της πολιτικής ηγεσίας.
13: Οι πρωταγωνιστές είναι αυτοί που ρισκάρουν, αυτοί που γίνουν μπροστά, είναι εργαζόμενοι, αλλά είναι και όσοι σε δύσκολες περιόδους κρίσεων, πολέμων, επενδύουν στην ελληνική οικονομία.
14: Είναι μια εκδήλωση που έρχεται να μας θυμίσει την παραγωγική Ελλάδα, την παραγωγική οικονομία, έτσι όπως θα πρέπει τα πράγματα να εξελίσσονται σε μια χώρα που πάντοτε έχει ανάγκη για επενδύσεις και πρωταγωνιστές.
15: Εδώ πέρα βραβεύουμε πλέον και εμείς ερχόμαστε να δούμε ουσιαστικά αυτοί που κατά βάση συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και είναι εταιρείες που δραστηριοποιούνται εδώ, ελληνικές εταιρείες, εταιρείες που έχουν παράξει μια σημαντική διαδρομή.
11: Ο θεσμός των πρωταγωνιστών της ελληνικής οικονομίας συνεχίζει να αναδεικνύει τις επιχειρήσεις που δημιουργούν ξανά, επενδύουν στην καινοτομία και συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας.
0: Εκδήλωση για την οικονομική ανάπτυξη και την οικογένεια πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Γαλατσίου. Εκεί ήταν ο Νίκος Παπαθανάσης και η Δόμνα Μιχαηλίδου. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, η αναπτυξιακή πορεία της χώρας έως το 2030, οι πολιτικές

0: στήριξης της οικογένειας, καθώς και ο ρόλος των ευρωπαϊκών πόρων και του ΕΣΠΑ στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της βιώσιμης ανάπτυξης.
1: Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας σε αναπτυξιακή πορεία της χώρας έως το 2030, οι πολιτικές στήριξης της οικογένειας καθώς και ο ρόλος των ευρωπαϊκών πόρων και του ΕΣΠΑ στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της βιώσιμης ανάπτυξης βρέθηκαν στο επίκεντρο εκδήλωσης στο Δημαρχείο του Γαλατσίου με τη συμμετοχή του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής. Ο Νίκος Παπαθανάσης ανέπτυξε το κυβερνητικό σχέδιο για την πορεία της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια, δίνοντας έμφαση σε επενδύσεις στην αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ, αλλά και στις παρεμβάσεις που δημιουργούν νέες αναπτυξιακές προοπτικές και ενισχύουν την απασχόληση.
2: Μια δημοσιονομική, σωστή, ορθή πορεία, μια δυνατότητα της οικονομίας να παράξει ένα μέρισμα, γυρίζει πίσω με προγράμματα, τα οποία προγράμματα μεταφέρουν αυτό το μέρισμα στην καθημερινότητα και στην κοινωνία.
1: Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στο δημογραφικό και το στεγαστικό ζήτημα, με τον αναπληρωτή υπουργό να παρουσιάζει τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα των προγραμμάτων στέγασης και τις παρεμβάσεις που προωθούνται για την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών.
2: Σήμερα που μιλάμε, πάνω από 50.000 συμπολίτες μας έχουν επιλεγεί, είναι επιλέξιμοι δηλαδή, και πάνω από 4.500 σπίτια κλειστά θέλουν να ανοίξουν.
1: Από την πλευρά της, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής, Δόμνα Μιχαηλίδου, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που αφορούν την κοινωνική συνοχή και τη στήριξη της οικογένειας, επισημένοντας ότι η ενίσχυση των νέων ζευγαριών, των γονέων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβερνητικής πολιτικής.
3: Το θέμα είναι τι καινούργιες υπηρεσίες μπορούμε να προσφέρουμε στον κόσμο για να τις χρησιμοποιήσουν ως εργαλεία.
1: Η Υπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι η κοινωνική πολιτική απαιτεί σταθερή και διαρκή στήριξη, ώστε οι παρεμβάσεις να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών.
3: Όλες λοιπόν οι κοινωνικές τομές που έχουμε κάνει είναι για επαναλαμβανόμενες δαπάνες, γιατί αυτή είναι η κοινωνική πολιτική. Όταν θέλεις έναν άνθρωπο να τον ενδυναμώσεις, πρέπει συνεχώς να μπορείς να τον ενδυναμώνεις.
1: Η εκδήλωση εντάσσεται στον κύκλο ενημερωτικών δράσεων της κυβέρνησης για τις πολιτικές που σχεδιάζονται έως το 2030, με αντίστοιχες συναντήσεις να προγραμματίζονται και σε άλλες περιοχές της χώρας.
0: Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί αθλητική σας ενημέρωση με τη Βάλια Πηλιανίδη και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. We'll be right back.

0: πιο εξελιγμένη τεχνολογία καυσίμων της BP. Γεννήθηκε για το δρόμο, εμπνέει την πίστα. BP Ultimate.
1: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
2: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
3: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
1: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
0: Αυτή η δύναμη δεν γνωρίζει σύνορα. Προχωρά. Προβλέπει. Πρωταγωνιστεί. Πρωτοπορεί. Στην Actor εδραιώνουμε ισχυρή παρουσία στη διεθνή αγορά LNG. Στην καθετοποιημένη παραγωγή ενέργειας. Στις παραχωρήσεις. Και στις υποδομές κυκλικής οικονομίας. Με το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία μας, δημιουργούμε έναν κορυφαίο όμιλο υποδομών και ενέργειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Είμαστε εκεί όπου υπάρχει αξία για να χτίζουμε πάντα περισσότερη. Actor. Δύναμη χωρίς σύνορα.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ώρα ημιτελικών στο Παγκόσμιο Κύπελλο με ένα από τα πιο δυνατά ζευγάρια. Γαλλία-Ισπανία ή αλλιώς Εμπαπέ απέναντι στο Γιαμάλ. Μάχονται για το πρώτο εισιτήριο του τελικού.
5: Η ώρα για την πρώτη μεγάλη μάχη στους ημιτελικούς έφτασε, με τη Γαλλία να αντιμετωπίζει την Ισπανία απόψε στις 10 στον Ντάλλας. Η Ισπανία θέλει την επιστροφή της στους τελικούς μετά από 16 χρόνια, με τον Λουίς Ντε Λα Φουέντε να προσπαθεί να αποβάλει από την ομάδα την νοοτροπία του φαβορή.
6: Desde el principio se ha dicho que a mí lo de que te digan que eres favorito o dejar de favorito, si eso no significa nada. Es decir, que es decisivo, no es decisivo. No, lo que sí es verdad que creo que nos enfrentamos dos grandes selecciones. De igual manera que la otra semifinal, exactamente igual. Pero el ser favorito, ¿no? Yo no sé cuándo dicen.
5: Όλα τα βλέμματα θα πέσουν στον Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος συμπληρώνει σήμερα το 19ο έτος της ηλικίας του και θέλει πάρτι με πρόκριση.
7: Bueno, gracias a todos por venir a mi cumpleaños. Y no sé, no he recibido muchos regalos tampoco, de momento. Tengo que ver a mi familia aún. Pero bueno, yo a mí me regalaría pues una victoria mañana y poder ir a Nueva York.
5: Από την άλλη μεριά, οι Γάλλοι γνωρίζουν την επικίνδυνοτητα του παιχνιδιού του Γιαμάλ και έχουν πάρει τα μέτρα τους για να τον αντιμετωπίσουν.
8: Muy bien a Lamine, sé cómo es. Para mí es una muestra de confianza, lo hace siempre también con el Barça. Confía mucho en sus virtudes, en las virtudes también del equipo donde juega. Así que nada, le veo también como.
5: Για τη Γαλλία η μέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική, μιας και σήμερα είναι η επέτειος της άλωσης της Βαστίλης.
9: Évidemment que le 14 juillet, c'est un jour symbolique pour la France, pour toutes les Françaises et les Français. C'est la première fois, je n'avais pas ce détail-là. Et est-ce que ça peut être un jour? On va tout faire en tout cas.
5: Η Γαλλία θα επιδιώξει την πρόκρισή της στον τελικό για τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση, διεκδικώντας το τρίτο της παγκόσμιο κύπελλο.
4: Σε μια όμορφη εκδήλωση στο Δημαρχείο Αθηνών, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τις νέες του εμφανίσεις για τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν. Με ξεχωριστές λεπτομέρειες και το πράσινο προφανώς να κυριαρχεί, το τριφύλι έδωσε μια ιδέα για τις φανέλες που θα φορούν φέτος οι ποδοσφαιριστές και έχουν έντονο το άρωμα της Ακρόπολης.
10: Τις νέες εντυπωσιακές του εμφανίσεις για τη σεζόν 2026-2027 παρουσίασε ο Παναθηναϊκός σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αθηναίων. Ο Στέφαν Ντεφράι φόρεσε την κλασική πράσινη φανέλα, ο Ανδρέας Τετέι τη λευκή που φέρει μία μοβ και μία πράσινη οριζόντια γραμμή αλλά και ένα ιδιαίτερο έμβλημα το οποίο έχει κρυμμένο έναν χάρτη της Αθήνας και ο Ετιέν Καμαρά την τρίτη και πιο ξεχωριστή, η οποία είναι μαύρη με μοβ λεπτομέρειες.
11: Ο Παναθηναϊκός αλλάζει επίπεδο. Και είναι μπροστά σε μια σεζόν που θα έχει πολύ μεγάλες επιτυχίες και συνολικά σε μια περίοδο που θα αναβαθμίσει πάρα πολύ το ποδοσφαιρικό τμήμα και όχι μόνο. Είμαι σίγουρος ότι η νέα ομάδα θα έχει πάρα πολλές επιτυχίες. Εύχομαι σε όλους καλή σεζόν και πάρα πολλά τρόπαια.
10: Η νέα φανέλα του Παναθηναϊκού θα κάνει πρεμιέρα στο φιλικό με τη Rapid Vienna την Τετάρτη 15 Ιουλίου.
12: Αυτή η φανέλα μας ταξίδευσε, Γιούρκα. Και πού δεν παίξαμε και πού δεν πήγαμε. Μας έμαθε τι σημαίνει να εκπροσωπήσει τον Παναθηναϊκό. Απλώς να γνωρίζετε ένα πράγμα και απευθύνομαι μόνο στους παίχτες αυτή τη στιγμή, αλλά και στο επιτελείο, ότι δεν φοράτε απλώς μια φανέλα. Χρειάζεται αγάπη αυτό. Θέλει πάθος, θέλει θυσία. Θέλει αφοσίωση.
13: Δεν θυμάμαι μόνο τα παιχνίδια φορώντας τη φανέλα αυτή. Θυμάμαι την ευθύνη που είχα, θυμάμαι το βάρος της φανέλας και θυμάμαι και την περηφάνεια που είχα όταν έπαιζα φορώντας τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Τη φανέλα δυστυχώς δεν την κρατά ποτέ κανείς για πάντα. Απλά τη δανειζόμαστε και όταν έρθει η σειρά των επόμενων την επιστρέφουμε για να πάρουν αυτή τη σειρά τους.
10: Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων να παίζει τον ύμνο του Παναθηναϊκού.
4: Η Αθήνα φόρεσε τα τενιστικά της και η Μαρία Σάκαρη πανηγύρισε υπό το βλέμμα της οικογένειάς της και του αραβωνιαστικού της Κωνσταντίνου Μητσοτάκη την πρώτη της νίκη στο Athens Open. Εμφανώς συγκινημένη η Ελληνίδα πρωταθλήτρια απείλαυσε κάθε λεπτό στο κόρτ μπροστά στο αθηναϊκό κοινό.
14: Η Μαρία Σάκαρη το οραματίστηκε και η Αθήνα φιλοξενεί το πρώτο 250 τουρνουά επίπεδου WTA μετά από 36 χρόνια στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης. Μπροστά στην οικογένεια, τους φίλους της και τον αραβωνιαστικό της Κωνσταντίνο Μητσοτάκη που στήριξε και πανηγύρισε για ακόμα μια φορά τους πόντους της, η Σάκαρη επικράτησε τη Πολίνα Κουντερμέτοβα με 2-0 σετ και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του Athens Open, με την Ελληνίδα τενίστρια να μην κρύβει τη χαρά της αγωνιζόμενη στην πατρίδα της.
15: Σίγουρα ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Τελευταία φορά που έπαιξα σε αυτό το γήπεδο ήμουν 16 χρονών, είχα παίξει. Δεν θυμάμαι, ένα challenger νομίζω, ήταν ένα μικρό τουρνουά και ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα γίνει ένα τόσο μεγάλο τουρνουά στην Αθήνα και θα είμαι σε αυτή τη θέση, με αυτή την καριέρα και θα μπορώ να παίξω μπροστά σε όλους σας. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ σήμερα.
14: Η Σάκαρη έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στην αντίπαλό της, απολαμβάνοντας κάθε λεπτό στο κόρτ.
15: Και εγώ και ο Στέφανος, δεν θέλω προφανώς να πάρω όλο το credit πάνω μου. Τα έχουμε καταφέρει και οι δυο μας μαζί. Αυτό που έχει συμβεί στο τένις στην Ελλάδα, αυτή η εκτόξευση είναι τρομερή και σίγουρα δεν οφείλεται μόνο σε εμάς, αλλά οφείλεται και σε όλους τους παίκτες που ήταν πριν από εμάς. Ξεκινώντας σίγουρα με τη μητέρα μου. Οπότε νομίζω ότι εγώ και ο Στέφανος ήρθαμε και βάλαμε το κερασάκι στην τούρτα.
14: Το κοινό της Αθήνας, συγγενείς και φίλοι της Ελληνίδας πρωταθλήτριας έδωσαν δυναμικό παρόν, ενώ η επόμενη αντίπαλος της Σάκαρη θα είναι η Χάριετ Ντάρτ το απόγευμα της Τετάρτης.
4: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 3. Μην χάσετε την εκπομπή Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο και στις 6.30 την εκπομπή στο ρυθμό του Μουντιάλ με τον Σταύρο Κουράκο. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρά 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξενάκη. Καλό σας απόγευμα.
16: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
17: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
18: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
19: Πάθος για τη δουλειά σου.
20: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
21: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
22: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με καλοκαιρινές συνθήκες θα κυλήσει και το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Γύρω από τα ορεινά υπηρετικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις, χωρίς όμως να σημειωθούν φαινόμενα. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 4 με 6 στο ανατολικό νοτιοανατολικό τοπικά 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο, βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και στο βόρειο 6 μποφόρ. Τη νύχτα, η θερμοκρασία θα πέσει στις περισσότερες περιοχές στους 20 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα διατηρηθεί αίθριος ο καιρός. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει 24 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες κυρίως 3 με 5 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ στους 23 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ.

0: Την Τετάρτη θα διατηρηθεί αίθουσο καιρό στη χώρα με τη θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, οπότε και θα φτάσει στους 33 με 35 και τοπικά στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, οι βοριάδες θα διατηρηθούν ισχυροί στο Αιγαίο στα 5 με 6 και τοπικά κυρίως στο ανατολικό 7 μποφόρ. Αυτά είναι τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Το Μουντιάλ αρχίζει και σε μια χώρα όπου το ποδόσφαιρο έγινε θρησκεία, οι ήρωες δεν ήταν ποτέ τέλειο. Στην Αργεντινή, το ποδόσφαιρο είναι δόξα, είναι πάθος, είναι επανάσταση. Άγγελοι με βρώμικα πρόσωπα. Ένα βιβλίο που διηγείται την αληθινή ιστορία της Αργεντινής μέσα από το ποδόσφαιρό της. Ένα βιβλίο για όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο και καταλαβαίνουν ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια μπάλα. Οι Άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα. Από την MV Publications.
3: Where all rookies belong, back in school.
4: Αμέσως μετά, The Rookies.
0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
5: Την είχε σε κλειώτη η γυναίκα αυτή.
6: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
7: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
8: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
9: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
6: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1789 κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης οι εξεγερμένοι καταλαμβάνουν το φρούριο της Βαστήλης. Μεταγενέστερα η άλωση της Βαστήλης χαιρετίστηκε ως θρίαμβος των λαϊκών δυνάμεων κατά της μοναρχίας. Από το 1880 η 14η Ιουλίου καθιερώθηκε ως εθνική εορτή της Γαλλίας.

Γεννιέται μια ημέρα σαν την σημερινή το 1918 ο Σουηδός σκηνοθέτης και σεναριογράφος Ingmar Bergman, μία από τις επιδραστικότερες μορφές στην ιστορία της 7ης τέχνης. Δημιούργησε ένα έργο μεγάλου συναισθηματικού πλούτου, φέρνοντας το φως το τραγικό της ανθρώπινης ύπαρξης. Ο Bergman έφυγε από τη ζωή στις 30 Ιουλίου του 2007 σε ηλικία 89 ετών, αφήνοντας πίσω του ταινίες όπως «Η 7η Σφραγίδα», «Άγριες Φράουλες», «Φάνη και Αλέξανδρος» και άλλες. Thank you.

Σαν σήμερα το 1933 αρχίζει το πρόγραμμα της ναζιστικής ευγονικής με την εφαρμογή του νόμου περί πρόληψης απογόνων των ασθενών με κληρονομικές ασθένειες που απαιτεί την υποχρεωτική στήρωση κάθε πολίτη που πάσχει από υποτιθέμενες γενετικές διαταραχές. Στοχοποιήθηκαν άνθρωποι οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν ζωές ανάξιες της ζωής, με αποτέλεσμα περισσότερα από 400.000 άτομα να στηρωθούν παρά τη θέλησή τους. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1992, ο 20χρονος Θάνος Αξαρλιάν σκοτώνεται από επίθεση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη που είχε στόχο τον Υπουργό Οικονομικών Ιωάννη Παλαιοκρασά. Η τρομοκρατική επίθεση έλαβε χώρα στη συμβολή των οδών Βουλής και Καραγιώργη Σερβίας στο Σύνταγμα και τραυματίστηκαν ακόμη 5 άτομα. Ο Ιωάννης Παλαιοκρασάς βγήκε από το αυτοκίνητο με ελαφρά εγκάβματα στο πρόσωπο. Μία ημέρα σαν και αυτή το 2016 σημειώνεται τρομοκρατική επίθεση στη Νίκαια της Γαλλίας. Οδηγός φορτηγού παρασύρει πλήθος πολιτών που γιορτάζουν την Εθνική Εορτή των Γάλλων. Ο απολογισμός της επίθεσης είναι 84 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες. Ο δράστης έπεσε νεκρός από πυρά της αστυνομίας.

0: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
0: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
14: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
13: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
15: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
16: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
17: ΣΥΡΙΖΑ.
18: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
0: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: Think he's in?
1: After we told him as much as we told him, huh? He's in all right because we can't afford to let him out.
2: Καλημέρα.
3: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
2: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
4: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
5: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
6: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
7: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
8: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
9: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
10: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
11: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
5: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
12: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
13: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
14: Θέλεις ένα γιορτάκι?
15: Το κομπλέ δεν έχει κανένα πρόβλημα που δεν το λες με το όνομά του. Ξέρει ότι είναι φτιαγμένο για μεγάλα πράγματα. Το κομπλέ δεν έχει ανασφάλειες. Είναι κομπλέ γιαούρτι.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Έχετε ανάγκη για καθαριστήριο? Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστήριων στην Ελλάδα.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
7: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
8: I'm looking for Kelly Broussard.
7: That is me.
8: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
7: Oh.
8: And I must say, she seems very professional.
7: You like animals?
9: Alpacas. Like Alfie and Plucky Princess.
10: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination.
9: Lights, music.
8: Organizing all this, pretty amazing.
10: You never doubted my powers, did you?
8: Never.
1: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
11: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
12: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
13: Θάλασσες θα φτιάξω.
11: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
1: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
14: You put me on. You want to be a cop?
15: I've been thinking about it.
14: It looks like it might be worth looking into.
15: That's incredible, but that's a great choice. I just thought that you'd seen enough of uniforms.
14: But not, hey, man, I didn't say it was my first choice. It might even be my last. But at least it's something that I get to choose instead of it being the other way around. Huh?
16: It's a good one. I was in the service before I went on the force.
15: Oh, well, I mean, if Danko can do it.
17: Now, wait a minute. He's the best married cop at the table.
16: That's putting him in your place, babe.
14: Well, I'll say a man's got a right to change his mind. I'll buy another round to celebrate that fact.
16: Oh, that's big. You going on the force, but him buying another round is really big.
14: Uh-huh.
16: You want to hit the jukebox?
15: Hey, Jimmy. Don't worry about it. You can handle it.
14: Yeah, well, I hope so, Willie. Because I'm coming to the end of my rope.

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's cameras, cut them off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
6: Καλημέρα.
7: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
6: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
8: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
9: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
10: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
11: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
12: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
13: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
14: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
15: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
16: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
17: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
18: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
19: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
20: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
21: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
19: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
4: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
22: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
23: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
24: Θάλασσες θα φτιάξω.
22: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
21: Καλημέρα σας.
25: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
21: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
22: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
26: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
27: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
28: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
29: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
30: Όλα έχουν ανωδική τάση.
31: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: This is my son, Antonio.
1: So how are you enjoying Brooklyn so far?
2: I like it a lot.
3: I can't tell you how happy I am that Jake has a new friend.
4: Well, you can't expect to pay the same amounts that you did when you first moved in.
0: I'll just give this to my lawyer.
5: Can Tony stay and meet with us?
3: No.
5: Why not? I won't talk to my parents then either.
3: Jake, talk to me.
6: Μικροί κύριοι, Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
7: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
8: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
7: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.

0: Χαίρετε. Καλώς ήρθατε και πάλι στο Back to Back. 3 με 5 σήμερα, ημέρα Τετάρτη. Τρίτη μας
1: τρίτη,
0: σήμερα.
1: Φίλε, τρίτη.
0: Δεν περνάνε ημέρες με τίποτα, παιδιά.
1: Γιατί βιάζεσαι. Διακοπές.
0: Τέλος πάντων, Τρίτη, εντάξει, θα την αντέξω γιατί σήμερα είναι μέρα που έχει ωραία μπαλίτσα το βράδυ.
1: Έχει. Τρίτη και λαϊκή στο γαλάτσι.
0: 10 το βράδυ. Λαϊκή. Πας λαϊκή, πες.
1: Βέβαια, τι δεν κατάλαβα. Την ντροπή.
0: Βγάζει σελφί.
1: Και τι να βγάλω σελφί, βέβαια.
0: Εκεί που πας, ξέρω.
1: Όχι, ρε φίλε. Γιατί ντροπή να πας στη λαϊκή να πάρεις πράγματα.
0: Όχι. Καθόλου ντροπή δεν είναι.
2: Απλά έχει ακριβήνει η λαϊκή.
1: Εντάξει.
2: Δυσκόλεψαν και οι λαϊκές.
1: Είναι καλό το συγκεκριμένο τέτοιο. Συγκεκριμένη λαϊκή στο γαλάτσι.
0: Ναι.
1: Στην Αγία Γλυκερία είναι πολύ δυνατή. Αυτό έχω να πω.
0: Γενικώς πάντως πας για ψώνια, κάνεις αυτά τα, όλα τα δουλειά σου.
1: Πάρα πολύ.
0: Σ' αρέσει,
1: βέβαια.
0: Σ' αρέσει να στραφεί με τον κόσμο.
1: Όχι, μ' αρέσει γενικά να είμαι στην αγορά, καταλαβαίνω τι γίνεται εκεί έξω.
0: Δυνατός. Έχεις σκεφτεί να μπεις για πολιτικός, να βάλεις για πολιτικός.
1: Όχι.
0: Ποτέ, εσύ Βασίλη μου.
2: Όχι.
0: Ούτε εσύ.
2: Ποτέ.
0: Είστε κάθετη, βλέπω.
1: Ποτέ όμως.
0: Για 100%. Περίμενε, μπορεί να περάσουν τότε τα χρόνια, σε κάνω μια πρόταση.
2: Καλά, ναι, μπορεί κάποια στιγμή. Κοίτα. Θα σου πω.
1: Έχουμε κοντά μας τον Δήμαρχο Αλιβερίου.
2: Που όπως τα Αλιβέρια έχει πιάσει φωτιά,
1: Όχι, ρε φίλε.
2: Και άσχημη φωτιά. Εκενώνεται και ο προφήτη Ηλίας από τη διάβασα.
0: Ναι.
2: Ναι, είναι δύσκολη, ζόρικη η κατάσταση.
0: Εσύ είσαι δύσκολη. Κοντά εκεί κάπου.
2: Ναι, ναι, στον προφήτη Ηλία είμαι πολύ κοντά το χωριό μου. Κοίτα, θα σου πω. Αν σε 10 χρόνια έρθουν και μου πούν θα γίνεις πολιτικός, θα πληρώνεσαι και δεν θα δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. 2-3 ώρες τη μέρα. Μπορώ και να το σκεφτώ.
0: Άκου το δύσκολο ποιο είναι για μένα.
2: Εκεί που θα έχω γκώσει, ρε παιδί μου, πια. Δηλαδή σε 10 χρόνια,
0: ναι.
2: Αν 52 χρονών.
0: Ναι, μετά Βασίλη μου όμως εκεί θα θέλω να αποτραβηχτείς λίγο εσύ, γιατί τώρα ήδη είσαι πολύ κοινωνικός και λόγω της δουλειάς αναγκάζεσαι να πας και σε κάποιες κοινωνικές εκδηλώσεις κλπ.
2: Σωστά.
0: Θα έρθει η στιγμή που θα πρέπει να τρέχεις σε κηδείες, σε γάμους, σε βαφτίσια, σε όλα, αν είσαι πολιτικός.
2: Θα πρέπει να πηγαίνεις όλα αυτά.
0: Πώς θα γίνει, ρε Βασίλη μου, δεν πας στενά, θα κάθεσαι σπίτι σου.
1: Θα κάνεις και 5-6 βαφτίσια δικά σου.
0: Θέλω να μείνω λίγο μόνος.
1: Θα κάνεις κουμπαριές δεξιά-αριστερά.
0: Κουμπαριές. Ναι. Εγώ ξεκίνησα ήδη κάνω κουμπαριές.
2: Κουμπαριές έχω κάνει από τώρα, ρε φίλε. Δεν χρειάζεται να
1: γίνει. Πολλές.
0: Για μένα και για σένα. Φτάνει.
1: Και εγώ δύο έχω, αλλά δεν θα φτάνουν.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε ειλικρινά, ευχαριστώ πολύ το φίλο που μου στέλνει αυτό τον Ανδρέα για τη θεσινή συνέντευξη στην Έλληνα Παπαβασιλείου στο IQ. Πες μου πώς φάνηκε.
2: Μπίλη, κοιμήθηκα.
0: 1-0.
2: Αλλά θα τη δω.
1: Βασίλη, δεν την είδα.
0: 2-0 και πρόσεξε ο Γουλής. Έχει μιλήσει κιόλας στη συνέντευξη. Το βάζω αυτό σαν υποσημείωση.
1: Θα τη δω όμως, ρε φίλε. Τώρα θα πάω να τη
0: δω. Στο YouTube είναι, εντάξει, πάτε
2: δίπλα. Εγώ θα τη δω. Γιατί καταρχάς με κέντρισε ο τίτλος που βάλαμε.
1: Ναι.
2: Δεν ήξερα ότι είχες θέμα στα 17 σου. Δεν μου το έχεις πει.
0: Δεν στο έχω
1: αυτό,
0: πει.
1: Αυτό, συγγνώμη. Γιατί πάει το μαθαίνουμε από τα νέα, από άλλες
2: εποχές. Από την Έλληνα που πάει Βασιλείου. Δεν καταλαβαίνω.
0: Η Έλενα ρώτησε, σε αυτή το πα.
1: Γιατί δεν το ξέρουμε τόσο καιρό, δηλαδή.
2: Τι είχες πάθει.
1: Τι είμαστε εμείς.
2: Μην μου πεις μπες να δεις, θα μπω να δω. Κοίταξε, αλλά τι είχες πάθει.
0: Ένα θέμα υγείας ήταν με την καρδιά μου το θέμα. Ξέρεις τώρα εσύ.
2: Ναι, εγώ ξέρω. Ναι.
0: Γι' αυτό. Και μου είπα στα 17, σταματάς μπάλες, σταματάς τα πάντα.
1: Εσύ γιατί έπαιζε το άνοιγμα τύπου.
0: Και παλεύουμε να σε σώσουμε. Γιατρός, Θεός, το έχω πει εδώ σε βραδινή εκπομπή να ξέρεις, μάλλον Έλλη Πομπίλ. Ήταν η εποχή που και το είχαμε αναφέρει για αυτό λόγω του περιστατικού με σένα. Και
1: τι λες,
0: ο μακαρίτης, ο σπουδαίος Παύλος Τούτουζας, ο καρδιολόγος, ήταν αυτός που μου είχε σώσει τότε εμένα.
2: Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Έλα ρε Μπίλ.
0: Ναι. Λοιπόν, δείξε μου λίγο κοντρόλ γιατί είναι το αγαπημένο μου, γιατί έχουν δει όλη τη συνέντευξη επάνω και ο κύριος Ντατσόπουλος μου έστειλε μήνυμα η Τζορτζίνα αφού ολοκληρώθηκε. Γενικώς είδε πολλοί κόσμος. Κοντρόλ, πού είσαι πάνω, εδώ είναι.
1: Ναι, ρε φιλάκι.
0: Γεια σας, μάγκες. Μόνο εσείς. Μόνο εσείς. Είχα κάνει λάθος.
1: Γίγαντα, Κυριάννη μας. Γίγαντα.
0: Λοιπόν, πάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους στο chat που είστε ήδη πολύ μέσα και συμμετέχετε. Πάμε για κανένα like. Πάμε για κανένα like και το εκτιμάμε πάρα πολύ. Δωράκι πρώτο για εσάς. Την άλλη Παρασκευή. Αυτό εδώ.
1: Ωραία.
0: iPhone 17. Το Mist Blue. Σας αρέσει? Mist Blue, λοιπόν. Αυτό δίνει η Μαριάννα την επόμενη Παρασκευή.
1: Ωραία.
0: Follow 3 λογαριασμού Sky Telecom Αθλέτικο Action 24.
1: Και τους 3 για να έχετε έγκυρη παρουσία.
0: Like στο post και mention φίλοι στα σχόλια. Κάθε φορά με εκκλήσεις. Sky Telecom Mission Giveaway για εσάς. Δεύτερο. Elabet. Εδώ είσαι. Και σήμερα. Τρίτη. Και σήμερα Τρίτη. Εδώ. Η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία, Βασίλη μου, 3 με 5, καθημερινά. Μας στηρίζει από το ξεκίνημα τη σεζόν και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία της στην εκπομπή. Τρίτο.
1: Τρίτον.
2: 7-7. 7-7, όπως τα λέγαμε. Ανυποχώρητοι και οι δύο. Ανέβασαμε ένα ρεπορτάζ το πρωί πριν από τις εκλογές, περίπου 2,5 ώρες πριν τις εκλογές της Λίγκας. Στο Αθλέτικο που γράφαμε ότι είναι ανυποχώρητοι δύο, παρά την πρόταση που υπήρχε από την ΕΠΟ για να μοιραστούν την επόμενη διετία ο Αλαφούζος και ο Μαρινάκης, να κάνουν από ένα χρόνο δηλαδή, ανένδοτη. Μέχρι τέλους το πάνε. Έγιναν κάποιες διεργασίες τις προηγούμενες μέρες. Μήπως κάποιες ομάδες άλλαζαν την ψήφο τους και έτσι είχαμε αποτέλεσμα. Ανένδοτες και οι άλλες ομάδες για το τι θα ψηφίσουν. Αναμενόμενο το 7-7. Αλαφούζος Παναθηναϊκός, ΑΕΚ ΠΑΟΚ, Λιβαδιά Πανετολικός και Φυσιά Ηρακλής. Μαρινάκης Ολυμπιακός, Άρης Βόλος, Αστέρας Ατρόμητος, Όφη Καλαμάτα. Εκλογές πάλι αύριο.
0: Αύριο.
2: Αύριο.
0: Και δεν είχα τι να κάνω αύριο. Πάρα πολύ ωραία.
1: Είχα ούτως ή άλλως προγραμματισμένη τη Γενική Συνέλευση.
2: Ρε φίλε, είχα την πληροφορία ότι θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα. Αλλά τελικά το πάνε για αύριο.
0: Τι ώρα θα γίνει, ίδια ώρα, δύο ώρα.
2: Δεν έχω δει.
0: Ωραία.
1: Περίμενε, η Γενική Συνέλευση για να κρίνουν προκηρύξεις και διάφορα τέτοια, προκηρύξεις πρωταθλήματος κτλ. Ήταν για αύριο στις 3.
2: Ναι.
1: Τώρα να το αλλάξα και το βάλουν δύο εκλογές και τρεις οι γενικές.
2: Θα το δω, μήπως το γράφει ανακοίνωση.
1: Το βάλανε αύριο.
0: Τρεις βολεύει πάντως αν είναι.
2: Την Πέμπτη υπάρχει κλήρωση πρωταθλήματος.
1: Ποιος θα σηκωθεί πάνω
2: πρόεδρο. Ποιο θα σηκωθεί ω πρόεδρο. Ναι. Το καταστατικό λέει ότι μετά από και από το σημερινό έπρεπε να πάει σε διοίκηση πρωτοδικείου. Οι ομάδες συμφώνησαν όλες μαζί
1: ναι.
2: ότι δεν μπορούν να πάνε σε διοίκηση πρωτοδικείου γιατί όπως καταλαβαίνετε θα γίνουμε ρεζίλ των σκυλιών.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Ναι. Την Πέμπτη ωστόσο η Λίγκα στην κλήρωση.
0: Τι ώρα, συγγνώμη, Τζορτζίνα.
2: Θα είναι ακέφαλη.
0: Τρεις και μισή.
2: Τρεις και μισή αύριο.
0: Ωραία. Χαρά, τέλεια.
2: Την Πέμπτη, από ό,τι φαίνεται, αν δεν αλλάξει κάτι αύριο, θα είναι ακέφαλη η Λίγκα. Δηλαδή θα ανέβει κάτια η Κοξενόγλου.
1: Λογικά η κυρία Κοξενόγλου.
2: Θα ανέβει κάποιο άλλο. Πάντως, πάμε σε κλήρωση πρωταθλήματος.
1: Ωραίο.
2: Κατά τα φαινόμενα χωρίς πρόεδρο, που είναι από μόνο του πάρα πολύ προβληματικό. Πάρα πολύ προβληματικό και για τη σεζόν που έχουμε μπροστά μας. Για το πόσο μπορεί να ανέβει η τοξικότητα στο.
1: Και φαντάσου αύριο πάει η ΕΠΟ και δίνει την ψήφο στη μία στην άλλη πλευρά.
0: Ω, θα γίνει χαμός, θα είναι πολύ ωραία.
1: Θα γίνει.
2: Δεν γίνεται. Ρε. Δεν
1: ο τρίτος παγκόσμιος πόλος θα ξεκινήσει από την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Από την Ελλάδα θα ξεκινήσει.
0: Και δεν θα είναι για το νερό που έλεγαν κάποιοι. Τι θέλω να πω τώρα. Εντάξει, μια κουβέντα μόνο θα πούμε να το αναλύσουμε και μετά. Θέλω και την παρουσία του Βερβελέ, θέλω και τον Καπετανάκο να είναι μαζί μας. Αλλά. Βασίλη μου, όπως έλεγες και εσύ είναι η άλλη μέρα, είναι θέμα πρεστής. Απ' την άλλη, το μόνο που βλέπω εγώ να παίζεται, μάλλον να κάνουν δήλωση οι ομάδες που είναι με μια συγκεκριμένη πλευρά, έχει σχέση κυρίως με τα τηλεοπτικά.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, στη μία πλευρά είναι η πλατφόρμα Αλαφούζο, στην άλλη πλευρά είναι η πλατφόρμα Μαρινάκη και λοιπόν.
2: Ναι.
0: Οπότε νομίζω πως αυτό κυρίως το παιχνίδι κυριαρχίας, δήλωσης, το ποιος είναι πιο ισχυρός αυτή τη στιγμή. Επιρροών, έχει σχέση με αυτό κυρίως, όχι με κάτι άλλο. Γιατί κατά τα άλλα δεν είναι ούτε διαιτητές ορίζει η Λίγκα, ούτε δεν υπάρχει κάτι φοβερό.
2: Δεν υπάρχει
1: παρουσία κάτι. Απλά έχει στην εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ.
0: Και ό,τι χάριζει.
2: Αυτό που λέει ο Κώστας είναι σημαντικό.
0: Τι, ότι.
1: Εξοφίτσιο πρόεδρος της Super League ναι. είναι αντιπρόεδρος της εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ.
2: Καταλαβαίνετε. Ναι.
0: Πέρσι ήταν ο κύριος Μαρινάκης.
2: Ναι.
1: Έχει παρουσία στα συμβούλια, παιδί μου. Και πάνω στις αποφάσεις κεντρικές.
0: Λέω, θέλω να πω όμως ότι ευνοείται κάπου, βοηθάει κάπου την ομάδα του.
1: Τον τόρο μπορεί να τον κάνει, αν θέλει. Και να μην έχει
0: ναι.
1: πλειοψηφία. Και εξαρτάται ποιο θα είναι αυτή τη στιγμή με την πλευρά Καγκάτση. Θα την έχει απέναντί του ή κοντά. Ή τέλος πάντων θα μπορεί να συζητήσει πιο άνετα μαζί.
0: Αλλιώς να είναι λες ο Αλαφούζος, αλλιώς ο Μαρινάκης. Αυτό ναι. εννοεί. Ναι. Το καταλαβαίνω.
2: Εν τω μεταξύ, δεν θέλουν και άλλες ομάδες να. να λυθεί με κάποιο τρόπο. Γιατί είναι πολύ απλό. Βάζει ακόμα έναν υποψήφιο. Δηλαδή σου λέει Καλαμάτα, θα βάλω εγώ υποψηφιότητα.
0: Ψηφίζω τον εαυτό μου, παίρνω ναι. μία ψήφο και δεν
1: ο μεγάλος έχει 7 ο άλλος. Και αείμνηστος Λάμπρος Κόρδας είχε πει ότι όταν μαλώνει τα βουβάλια την πληρώνει τα βατράχια.
2: Ναι.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει ομάδα μικρομεσαίου μεγέθους
2: που να θα πάει κόντρα.
1: Ότι ήρθα κι εγώ, ναι. γεια σας, είμαι κι εγώ εδώ πέρα. Ανάμεσα σε Αλαφούζο Μαρινάκη. Δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνει κανείς αυτό. Λοιπόν, σαν πέναλτι. Εγώ λέω να αγοράσουμε πέναλτι.
0: Ναι. Κουβέντα περισσότερη σε λίγο θα κάνουμε και με τους άλλους, να ναι. τους φέρουμε στην παρέα, γιατί θέλω να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά σήμερα.
1: Για πες.
0: Αφού πω πρώτα απ' όλα μπράβο στον Δημήτρη Κουρμπέλη, πήρε τη σωστή απόφαση.
2: Και είναι πλέον... μεγάλη επιστροφή.
0: Μεγάλη επιστροφή.
1: Χαίρομαι για τον Δημήτρη. Γιατί πάντα θα τον αγαπάμε στον Παναθηναϊκό.
2: Mm-hmm. Ναι. Και ο ίδιος τον Παναθηναϊκό.
0: Θέλω να σου πω αυτό, μιας και το αναφέρουμε τώρα, ότι ο Κουρμπέλης επιστρέφει τώρα σε μια ομάδα που δεν είναι απλώς ένας ποδοσφαιριστής εκεί, όπως δεν είναι και ο Κότσιρας, έτσι.
1: Το τέμινε.
0: Είναι δύο ποδοσφαιριστές που έρχονται για πολύ συγκεκριμένους λόγους που δεν είναι μόνο αγωνιστικοί. Ο Αστέρας Άκτορ έκλεισε τον Κουρμπέλη, εδώ είναι το θέμα από πλευράς αθλέτικο. 10 χρόνια
1: παιδάκι,
0: μετά.
1: Κοίτα, πώς είναι φωτό.
0: Ναι. Εντελώς διαφορετικό. Σαν τον Οικονομόπουλο δεν μοιάζει.
1: Φεδάκι είναι εκεί, μιλάω.
0: Σαν τον Οικονομόπουλο του τραγουδιστή δεν είναι. Αριστερά. Είναι λίγο,
2: Ναι, λίγο είναι.
0: Έκτοτο άγγελο.
1: Δεν έχω ιδιαίτερη αδυναμία
0: συγκεκριμένη. Λοιπόν, στον Οικονομόπουλο. Επειδή είναι Ολυμπιακός. Εντάξει, εννοείται. Λοιπόν, Δημήτρης Κουρμπέλης στον Αστέρα Τρίπολης, αμυντικό χαφ, θα είναι δίπλα σε ποιον, στον Αλμύρα. Και κοίτα πώς τα φέρνει η ζωή, ωραία. Έτσι. Να εκπαιδεύσει και ένα νεαρό παιδί.
1: Σχολείο.
0: Σχολείο για τον Αλμύρα. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Πολύ ωραίο.
2: Εν ενεργεία παίκτης εθνικής ομάδας, να πούμε.
1: Βεβαίως.
0: Σωστά.
2: Κουρμπέλης, που πιστεύω ότι θα μείνει κιόλας παρά το γεγονός ότι πήγε στον Αστέρα. Δεν συνηθίζεται στις κλήσεις εθνικής να υπάρχουν παίκτες από ομάδες τύπου Αστέρα κτλ. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Κουρμπέλης δεν μπορεί να χάσει τη θέση του στην εθνική.
1: Ιβάν, βέβαια, είχε καλέσει ως παίκτης Κηφισιάς ακόμα τον Τετέ και τον Παντελίδη.
2: Οπότε και είχε καλέσει και τον Βίχο.
1: Και τον Βίχο της Λιβαδιάς, βέβαια. Άρα δεν έχει τέτοιο, ξέρεις.
2: Ναι.
0: Κάπου όφη πήγε.
2: Ο Φούντας. Σωστά.
0: Για τον Ιβάν, δεν έχω αμφιβολία ότι μπορεί να κάνει και τέτοια κίνηση. Όχι ότι είναι εύκολο, καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Εγώ θα πω για τον Κουρμπέλη. Θυμάμαι πριν από αρκετά χρόνια, όταν στον Αστέρα έβγαζε μάτια και ήταν αρχηγός εκεί. Χρειάστηκε να φύγει. Ποιος ήταν ο προπονητής τότε, δεν θυμάμαι, μην με ρωτήσεις και δεν έχω κάτι με τον προπονητή τότε. Συνέβαινε με όλους σταθερά. Έπρεπε να φύγει από τον Αστέρα, να πάει στον Παναθηναϊκό για να λάβει την πρώτη του κλίση. Έβγαζε μάτια τότε ο Κουρμπέλης.
1: Δεν κατάλαβες. Ήρθε Δεκέμβρη του 16, λίγο πριν ανοίξει μεταγραφικό παράθυρο, το Μάρτι.
2: Πήγε εθνική.
1: 7 μάτς ξέρω στον Παναθηναϊκό, γιατί έπαιξε κατευθείαν το παιδί για δεκάδα. Κατευθείαν εθνική.
0: Ναι, νωρίτερα δεν ήταν καλός. Ξαφνικά σε 7 μάτς έγινε καλός.
1: Αυτό έχεις δίκιο.
0: Εντάξει, ας το ξεπεράσουν κάποια στιγμή αυτοί που καλούν. Νομίζω πως ο Γιωβάνοβιτς δείχνει έναν καλύτερο δρόμο. Θα δούμε.
1: Δεν νομίζω ότι έχει τέτοια κολλήματα, Ιβάν.
0: Ωραία. Με άλλο θέλω να ξεκινήσουμε όμως. Εντάξει, Αστέρας Άκτορ, μιλήσαμε για Κουρμπέλη κλπ. Το θυμάσαι εκείνο το παιδί που είχαμε εκεί στα ξένα, το Γιώργο του Παπαγεωργίου.
1: Βεβαίως.
0: Εκείνο που ήταν στην Ισπανία. Εγώ μιλάω κάτι φορά στο τηλέφωνο μαζί του, να ξέρεις. Και εσύ μιλάς, το ξέρω. Πάμε να τον δούμε λίγο, τον έχουμε.
1: Πού είναι αυτή η ψυχούλα, μα αγοράκι μου, πού είσαι εσύ.
0: Εδώ κοίτα, παλικάρι.
1: Θέλατε λαποθιέντε.
3: Καλησπέρα.
0: Ανυπομονώ να σε δω στο εξωτικό παράλιο Άστρος τον Αύγουστο που θα κατέβεις να κάνεις τα μπάνια σου ή τουλάχιστον θα άρεσε να βρεθούμε να πιούμε τις μπύρες μας. Έχουμε καιρό να πάμε για μπύρες, από τότε με τον Βερβελέ. Το δεύτερο που θέλω να σου πω είναι ότι βλέπω συχνά τους γονείς σου. Έχεις πολλά χαιρετίσματα, δεν ξέρω αν δίνεις σημεία ζωής.
3: Μου δίνεις χαιρετίσμα από τους γονείς μου.
0: Ναι.
2: Ωραίο. Καταπληκτικό.
0: Τους πέτυχα στην Τρίπολη και οι άνθρωποι εξαιρετικοί, ευγενείς.
3: Βασίλη, εντάξει.
0: Αφού το γιο πώς το βγάλατε, λέω.
3: Είμαστε σε επαφή, έτσι.
0: Ναι.
1: Χριστέ μου.
0: Και το τρίτο που θέλω να σου πω είναι τι γίνεται εκεί όσον αφορά έναν ιστορικό ημιτελικό. Η Γαλλία με την Ισπανία για πολλούς οι δύο κορυφαίες ομάδες αυτή τη στιγμή στο τουρνουά. Παίζουν έναν ημιτελικό. Είχα την τύχη πριν από δύο χρόνια να περιγράψω έναν αντίστοιχο ημιτελικό. Γαλλία-Ισπανία, το λέω καλά, 24 στο Euro. Που νίκησε 2-1 η Ισπανία με την κολάρα του Γιαμάλ, αν θυμάστε. Η Γαλλία είχε προηγηθεί, πέτυχε 2 γκολ η Ισπανία. Η μνήμη μου δεν με βοηθάει, ελπίζω να μην παρακολουθεί ο Εμίλιος τώρα. Αλλά νομίζω ότι έτσι είχαν γίνει τα πράγματα. Και είχε γίνει στο Μόναχο αυτό το μάτς. Από τότε νομίζω δεν έχουν ξαναπαίξει. Μια μεγάλη ματσάρα έρχεται απόψε το βράδυ.
3: Έχουν ξαναπαίξει.
0: Στο Nations League, μπράβο, ναι. Αυτό που δεν υπολογίζω καν σαν διοργάνωση εγώ. Σωστά. Την υπολογίζω σαν διοργάνωση στο Nations League.
2: Την υπολογίζω.
0: Ναι.
2: Πρέπει να σηκώσω ένα τηλέφωνο.
0: Φύγε. Δώσε μας γενικό.
1: Σε εξωστρακίζουμε.
0: Φεύγεις. Εμείς μένουμε εδώ, με Παπαγεωργίου. Λοιπόν, έλα Γιώργο, τι γίνεται τώρα εκεί στην Ισπανία. Πώς το ζουν, ετοιμάζουν γιγαντοθόνες, φαντάζομαι, έχουν διάφορα τέτοια, έτσι.
3: Σωστά. Εδώ βρισκόμαστε στην Πλάθα Κολών. Δεν μπορούσα να πάω πιο κοντά γιατί δεν θα βλέπατε τίποτα, θα βλέπατε μόνο το φράχτη. Εδώ πέρα έχουν τεράστιες γιγαντοθόνες όπου βλέπουν τα μάτς οι οπαδοί από το ξεκίνημα της διοργάνωσης. Όσο προχωράει η Ισπανία, βάζουν γιγαντοθόνες και σε άλλα σημεία της πόλης. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία, η αλήθεια είναι. Παρότι η Γαλλία και πριν το Μουντιάλ και αφού ξεκίνησε το Μουντιάλ με τις εμφανίσεις της, στο μυαλό όλων είναι το μεγάλο φαβορί. Αν υπάρχει μία ομάδα που μπορεί να θεωρηθεί κρυπτονίτης αυτής της Γαλλίας, δεν είναι άλλη από την Ισπανία.
0: Δώσε μου γενικό πάλι. Περίμενε, Γιώργο, εσύ, αφού σου μεταφέρω ότι έχεις μπλουζάρα, έλα μπίλι μέσα εσύ. Έχεις μπλουζάρα.
1: Είπε τη σωστή
0: είναι βίγια, έτσι. Είναι βίγια η μπλουζά.
1: Η βίγια, το 7 είναι.
3: Πώς θα ξέρεις.
1: Τη σωστή λέξη είπε ο
0: Νταβίτ Βίγια, ναι.
1: Νταβίτ Βίγια, ρε παιδιά.
0: Πω.
1: Να σου πω κάτι, έχει πει την τέλεια λέξη.
0: Τι.
1: Είναι ο κρυπτονίτης. Αν υπάρχει μια ομάδα που μπορεί να κερδίσει τη Γαλλία σε. Πριν τον τελικό, τέλος πάντων, είναι μόνο αυτή. Τέλος.
0: Πιστεύεις ότι τελικό, αν πάει, θα το πάρει κιόλας.
1: Είναι ο κρυπτονίτης.
0: Αν πάει τελικό η Γαλλία, θα το πάρει κιόλας, λες εσύ.
1: Θα είναι το φαβορί απέναντι και στην Αργεντινή, ακόμα που την αγαπάω την Αργεντινή, θα είναι το απόλυτο φαβορί μετά.
0: Μάλιστα. Για συνέχισε, Γιώργο μου, τι έλεγες.
3: Ναι, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία ακριβώς για αυτό το λόγο. Επειδή στην πρόσφατη ιστορία δεν υπάρχει άλλη ομάδα που να έχει ταλαιπωρήσει τόσο πολύ αυτή την εθνική Γαλλία όσο η Ισπανία το 2024 το έκανε στα ημιτελικά με αυτό το τρομερό γκολ του Γιαμάλ, όπως λες. Μοιάζει πολύ εκείνη η περίσταση με την τωρινή. Ο Γιαμάλ σε εκείνο το Euro έφτασε σε εκείνο τον ημιτελικό χωρίς να έχει σκοράρει. Εντυπωσίαζε φυσικά με τις ασίστ του, με το παιχνίδι του, αλλά δεν είχε σκοράρει. Και πριν το παιχνίδι, κάποιοι Γάλλοι παίκτες είχαν πει ότι για να φτάσεις στον τελικό θα πρέπει να κάνεις κάποια παραπάνω πράγματα. Και ο Γιαμάλ, αυτό μάλιστα το είχε πει ο Ραμπιό, και ο Γιαμάλ σκόραρε αυτή την κολάρα που λες εσύ μπροστά στα μούτρα του Ραμπιό.
2: Όπα!
3: Παραλίγο να χάσουμε το.
2: Όπα!
0: Για δείξτε μου, μην το παίρνεις, δε. Για δείξτε μου λίγο. Εγώ νόμιζα ότι πέφτει ο Γιώργος.
2: Και εγώ. Νομίζω ότι είχα σεισμό, ρε φίλε. Σεισμό στην Μαδρίτη.
0: Να σου πω. Το έχει περάσει ο Βουλής πριν από σένα αυτό, το θυμάσαι. Με κάτι κάδους που φεύγανε.
2: Όχι τον κάδο, τον τσέχο που μου είχε ρίξει το τέτοιο.
0: Και τον κάδο, ρε. Δεν θυμάσαι τον αέρα.
2: Το προλαβές.
3: Εννοείται.
2: Μπράβο, ρε Γιωργάρα, μπράβο, αγόρι μου. Ξέρω πώς είναι το συνέστημα, αγόρι μου, εγώ μαζί σου είμαι.
0: Νομίζω ότι πέφτει αυτός.
3: Να ξέρετε, αν με δείτε πάλι να βουτάω, γιατί έβαλα αέρα τώρα.
0: Λοιπόν, όπως καταλάβατε, έχει αέρα στη
2: Μαδρίτη. Φώναξε τον από πίσω να κρατάει, ρε φίλε. Κράτα λίγο τον Κάβο.
0: Κάβο τώρα, ναι.
2: Είσαι αδερφός μας.
0: Θα μπει, θα παίξει τσίλι. Είναι το νιώθω
2: όμως τώρα, στα χωριά.
0: Ακούτε, τσίλι εδώ. Κόψε το. Λοιπόν, έλα, πάμε. Συνέχισε.
3: Το ίδιο συνέβη και στα ημιτελικά πέρυσι του Nations League, όπου η Ισπανία πέρασε, έχασε μετά στον τελικό κόντρα στην Πορτογαλία. Θεωρώ ότι θα κρυθούν πάρα πολλά στη μάχη του κέντρου. Δηλαδή, η Ισπανία, αν υπάρχει μία γραμμή από τις τρεις που υπερέχει κόντρα της Γαλλίας, αυτή είναι ο άξονας. Δηλαδή, το κέντρο της Ισπανίας με Ρόδρι, με Πέδρι, με Όλμο, με Φαμπιάν, που έχει κάνει δύο τρομερά παιχνίδια, κόντρα στο κέντρο της Γαλλίας που είναι ο Ραμπιό και ο Κονέ, νομίζω πως ποιοτικά συμφωνούμε όλοι πως υπερέχει. Επομένως, αν η Ισπανία καταφέρει να ελέγξει το ρυθμό, καταφέρει να κρατήσει την μπάλα στα πόδια της και αποφύγει τα πολλά λάθη που θα δώσουν ευκαιρίες κόντρα στη Γαλλία, έχει πάρα πολλές πιθανότητες να περάσει στον τελικό.
2: Ναι. Γιώργο, έχει και κάποιον άλλον η Ισπανία. Τον Μπάζερ Μερίνο. Ναι, στον άξονα εκεί που έλεγες.
3: Το Μερίνο εννοείται. Στον ο οποίος άξονα. Έχει παίξει 9 λεπτά και έχει βάλει δύο game winner. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει.
2: Φοβερό, ναι, φοβερό.
3: Και είχε βάλει καθοριστικό γκολ και στα προημιτελικά του Euro 24 στο Γερμανία. 120 κόντρα στη Γερμανία.
2: Ναι, ναι.
0: Λες τώρα για την ομάδα αυτή. Οι δύο κορυφαίοι ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή εκεί είναι ο ένας είναι ο Γιαμάλ, ο σπουδαίος Γιαμάλ, που έχει πάρει και τον αέρα του Εμπαπέ. Έχουν παίξει 10 φορές αντίπαλοι. Νομίζω 8 νίκες πρέπει να έχει ο Γιαμάλ. Το θυμάμαι καλά, ρε Γιώργο.
3: 8-2, σωστά. Mm.
2: Με Ρεάλ Μπαρτσελόνα.
0: Ναι, ναι, με όλα. Και με εθνικές ομάδες και με Ρεάλ Μπαρτσελόνα.
3: Με όλα.
0: Και το δεύτερο είναι ότι εντάξει, είναι ίσως. Ίσως οι δύο κορυφαίοι αυτή τη στιγμή στον κόσμο ενεργεία ποδοσφαιριστές και πολλά ακόμα να κάνουν έχουν, εννοείται. Απ' την άλλη, ο Γιαμάλ είναι και το αντίπαλο δέος του Όλισε, ενός μεγάλου παίκτη που έχει ίδια χαρακτηριστικά με τον Γιαμάλ, αριστεροπόδαρος, που συγκλίνει, που σκοράρει, που περνάει ασίστ κλπ. Εμένα μου λείπει ένα center for στην πλευρά αυτή.
2: Στη Γαλλία.
0: Στην Ισπανία.
3: Στη Γαλλία ή από την. Α.
0: Ναι. Στη Γαλλία, εντάξει, μπορεί να παίξει.
3: Ο Ριαθάμπαλ έχει εξωφρενικά νούμερα, βέβαια. Μπορεί να μην είναι αυτό το center for που ενδεχομένως έχεις εσύ στο μυαλό σου. Μπράβο. Αλλά κάνει πάρα πολλά πράγματα. Συμμετέχει πάρα πολύ στο παιχνίδι της ομάδας, στο χτίσιμο, κατεβαίνει, παίρνει μπάλα, μπορεί να δημιουργήσει για τους συμπαίκτες του, για τον εαυτό του. Δηλαδή τα νούμερα του είναι. Νομίζω έχει 24 γκολ και ασίστ στα τελευταία 16 γκολ τη παιχνίδια της Εθνικής Ισπανίας.
2: Ναι, ναι.
3: Συμμετέχει πάρα πολύ στην ομάδα της ομάδας.
0: Ναι, ναι.
3: Και να κάνω μια σημείωση, επειδή μιλάμε πάρα πολύ για το Γιαμάλ και για Wonderkids, νομίζω ότι στη φετινή Εθνική Ισπανίας ασχολούμαστε με το λάθος Wonderkid. Το πραγματικό Wonderkid, και γι' αυτό για το οποίο μιλάνε όλοι εδώ πέρα, είναι ο Πάου Κουμπαρσί σε αυτό το Μουντιάλ. Είναι ο λόγος, ένας από τους λόγους, που η Ισπανία έχει την καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης. Είναι ένα παιδί από τη Μασία που έχει σε αυτό το Μουντιάλ 97% επιτυχία στις πάσες. Και το πιο εντυπωσιακό δεν είναι αυτό, γιατί μπορείς να μου πεις 97% για ένα center back μπορεί να γίνει, γιατί είναι πάσες κοντινές στο άλλο center back, στο δεξί back. Το πιο εντυπωσιακό στατιστικό είναι ότι έχει 78 πάσες στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Δηλαδή είναι πάσες που προωθούν το παιχνίδι, που πάνε το παιχνίδι της Ισπανίας μπροστά. Συμμετέχει δηλαδή πάρα πολύ και στο χτίσιμο επιθέσεων.
0: Αυτό βεβαίως έχει σχέση και με τον τρόπο που αγωνίζεται η Ισπανία γενικότερα, γιατί και η κεντρική αμυντική είναι αρκετά ψηλά και εκείνη τη στιγμή.
2: Και αυτό
0: πιέζουν.
2: Είναι και το πρόβλημα της Ισπανίας, λέω εγώ, στο σημερινό παιχνίδι.
0: Σε αντεπιθέσεις μετά, λες εσύ, ε.
2: Τι. Και, θα σου
3: σωστά,
2: πω.
3: Σωστά, αλλά είναι εντυπωσιακό γιατί. Συγγνώμη, Βασίλη, πες.
2: Δεν έχω θέμα. Ολοκλήρωσε τη σκέψη σου.
3: Είναι εντυπωσιακό το νούμερο για μένα γιατί έψαξα λίγο τα νούμερα. Και οι προωθητικές πάσες, δηλαδή οι πάσες που έχει κάνει προς τα μπροστά, τα νούμερά του, είναι καλύτερες από παίχτες όπως ο Ζωάο Νέβες, ο Ράις, ο Μπρούνο Γκυμαράες. Οκ, άλλες ομάδες, άλλος τρόπος παιχνιδιού. Αλλά όπως και να έχει, είναι εντυπωσιακό ότι ένα center back έχει περισσότερες πάσες προς τα μπροστά στο τελευταίο τρίτο, επιτυχημένες κιόλας, από παίχτες του άξονα σαν αυτούς που ανέφερα.
0: Ναι, έλεγε Μπιλ.
2: Θέλω να πω ότι εδώ η Ισπανία είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Που σημαίνει αυτό ότι θα πάει να παίξει έναν ημιτελικό, στον οποίο από τη φύση της δεν μπορεί να κλειστεί στην άμυνα. Mm-hmm. Δηλαδή, λες και εσύ το πόσο ψηλά παίζει αυτή η ομάδα. Και αυτό είναι το πρόβλημά της απέναντι σε μια ομάδα η οποία θα έχει Ντεμπελέ, Ντουέ,
0: Εμπαπέ.
1: Και Ολίσε.
2: Και θα παίξουν όλοι, και θα παίξει όλοι. Και ο Ντουέ και ο Ολίσε.
1: Ναι, ένας θα πάει στο 10 και ναι. Άλλη στα φτερά.
0: Ναι. Άλλη στα φτερά, ναι.
2: Οπότε καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα η Ισπανία πρέπει να βρει απαντήσεις σε όλο αυτό. Πιο πολύ εγώ θα πήγαινα στη λογική του να διαβάσουμε τον αντίπαλο και λιγότερο στο να παίξει το παιχνίδι της Ισπανία, γιατί οι Γάλλοι, κατά τη γνώμη μου, πάντα είναι η καλύτερη ομάδα του τουρνουά. Είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο με το ρόστερ που έχει. Άρα εδώ, αν ήμουν Ισπανία, θα πήγαινα πιο πολύ να τους διαβάσω, να τους σταματήσω πρώτα και από εκεί και πέρα, είτε με τον Γιαμάλ, είτε με τον Ιαρθάμπαλ, είτε με οποιονδήποτε από τη μέση και μπροστά, να δημιουργήσουν και να κάνουν ευκαιρίες. Στα μάτια μου είναι ξεκάθαρο φαβορή η Γαλλία.
0: Η Γαλλία.
2: Ναι, ξεκάθαρο.
0: Συμφωνούμε και ένας λόγος ακόμα.
3: Τζόρτζ,
0: μόνο αυτό να πω και σου δίνω το λόγο αμέσως. Ένας λόγος ακόμα για αυτό που λέει ο Βασίλης και συμφωνώ μαζί του γιατί είναι φαβορή η Γαλλία. Είναι γιατί, ρε φίλε, δεν είναι ο Ρόδρυ στο επίπεδο που ήταν στο Euro 24 μετά τον τραυματισμό του. Εκείνη την περίοδο, θυμίζω ότι ψηφίστηκε και ήταν ο κορυφαίος παίκτης του τουρνουά και ο κορυφαίος παίκτης στον κόσμο το 24, ο Ρόδρυ. Και μαζί με τον Πέδρη είχαν δέσει καταπληκτικά στη μεσαία γραμμή.
2: Σωστά.
0: Τώρα θέλει αντίστοιχο παιχνίδι η Ισπανία για να μπορέσει να περιορίσει αυτά τα lethal weapons που λέμε από τη μέση και μπροστά της Γαλλίας.
2: Ναι.
0: Έλα, Γιώργο.
3: Συμφωνώ σε αυτό που λες με τον Ρόντρι, αλλά στα δύο τελευταία παιχνίδια έχει ανεβάσει πάρα πολύ την απόδοσή του. Δηλαδή, μετά τα δύο πρώτα παιχνίδια των ομίλων, υπήρχε μέχρι και η συζήτηση για το αν θα πρέπει να παίζει βασικός ο Ρόντρι. Δηλαδή, ήταν τόσο προβληματική η εικόνα του.
0: Σωστά.
3: Στα δύο τελευταία παιχνίδια ανέβασε πάρα πολύ την απόδοσή του. Ναι. Λειτουργήσε πολύ καλύτερα με τον Φαμπιάν δίπλα του, όχι με τον Πέδρη. Στο τελευταίο παιχνίδι, η μεγάλη έκπληξη ήταν ότι ο Πέδρη έμεινε στον πάγκο και έπαιξε ο Φαμπιάν. Λειτουργήσε πάρα πολύ καλά με τον Φαμπιάν δίπλα του ο Ρόντρι. Ο Φαμπιάν ένας, δύο φορές έχει κατακτήσει το Champions League με την Μπαρίν. Είναι ένας εξαιρετικός παίχτης. Δηλαδή,
2: είναι πολύ γλυκός παίχτης. Πολύ γλυκό πόδι.
3: Μπράβο.
2: Πολύ.
3: Μπράβο. Το ζήτημα για μένα είναι ότι μέχρι τώρα δεν έχουμε δει τη Γαλλία σε κατάσταση πίεσης. Δηλαδή έχει πάει σχετικά άνετα μέχρι εδώ πέρα. Δεν έχει βρεθεί κόντρα σε μια ομάδα
2: σωστά.
3: Που την έκλεισε για να αναγκαστεί να μείνει πίσω. Επομένως, έχει ουσία να τη δούμε και πώς θα αντιδράσει σε μια τέτοια κατάσταση, γιατί δεν έχει χρειαστεί να το κάνει μέχρι τώρα.
0: Mm-hmm. Πρόβλεψη δική σου και σε κλείνω με αυτό, Γιώργο.
1: Να πω και εγώ θέλω κάτι.
0: Ναι.
3: Δεν είμαι αντικειμενικός. Μετά από 4 χρόνια εδώ πέρα, θέλω ένα-3 για την Ισπανία.
1: Ω, και γκολ αρκετά.
2: Πού θα το δεις.
3: Να σου είμαι ειλικρινής. Θα το δω εδώ πέρα.
2: Με κόσμο.
3: Να σου είμαι ειλικρινής, με πολύ κόσμο.
2: Θα μας έχεις και υλικό.
3: Εννοείται. Η αλήθεια είναι ότι κυρίως θέλω να το κερδίσει η Ισπανία, γιατί θέλω να δω πώς είναι το να είσαι σε μια χώρα τη στιγμή που κερδίζει το Μουντιάλ. Για να δω τι θα γίνει εδώ πέρα.
0: Κίνητρο. Ναι.
2: Το 2004 που κέρδισε η Ελλάδα το γύρο, πού ήσουν, Γιώργο μου. Ήσουν μικρός, ε.
3: Δεν θυμάμαι. Ήμουνα 6 χρονών. Δεν έχω πάρα
1: Γιώργο,
3: πολλές εικόνες.
1: Δύο πράγματα για την Ισπανία. Το πρώτο αυτό που πες για τον Ρόδρυ, έχει απόλυτο δίκιο. Ο Ρόδρυ στο μάτς με την Πορτογαλία έχει κάνει καταπληκτικό παιχνίδι σε ένα κακό ποιοτικά μάτς. Είναι όλο το παιχνίδι τη Ισπανία. Και επίσης, για μένα αξίζει ένα τεράστιο respect στην Ισπανία, διότι έχει πάει στον ημιτελικό με το σπαθί της, χωρίς να έχει τα δύο βασικά της όπλα που της έδωσαν το Euro πριν από 2 χρόνια, τον Γιαμάλ και τον Williams, σε καλή κατάσταση. Ο Γιαμάλ φαίνεται το παιδί ότι κουβάλισε αρκετά τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε 2 μήνες. Και αντίστοιχα, και ο Williams ήρθε και αυτός από τραυματισμό και δεν ήταν εκεί. Δηλαδή, στο προηγούμενο τουρνουά, Τους πήγανε.
2: Πάντως ο Γιαμάλ, επίτρεψε με να σου πω ότι πρέπει να γίνει σίγουρα πιο ουσιαστικός. Μέχρι τώρα, ενώ ταλαιπωρεί πολύ την αντίπαλη άμυνα, δεν είναι καθόλου ουσιαστικός.
1: Το εκβιάζει, λες πολύ.
2: Δεν το εκβιάζει. Δεν είναι ουσιαστικός όμως. Ούτε τελική του πάσα, ούτε τελική του προσπάθεια είναι καλές.
1: Έχει, σου λέω και από τραπέζι.
2: Δηλαδή αυτό που έκανε με την Μπαρτσελόνα όλο το χειμώνα, δεν το έχει κάνει εδώ.
1: Επίσης είπε μια ατάκα De La Fuente χτες στο Καντένα Σερ, που το ξέρει καλά κάποιος, είναι βεβαίως ο Φλίκ και ο De La Fuente. Δεν έχουμε δει το Γιαμάλ να κάνει μεγάλο μάτς, οπότε μην βιάζεστε.
0: Το γράφουν ένας δύο φίλοι εδώ τώρα αυτό που λες.
3: Αυτό πήγα να πω τώρα. Αυτό που γράφουν οι περισσότερες εφημερίδες σήμερα είναι ότι ο Γιαμάλ δεν έχει κάνει ακόμα το καλό του παιχνίδι, άρα ετοιμαστείτε. Δηλαδή, όλοι πιστεύουν ότι δεν μπορεί να τελειώσει ο Γιαμάλ ένα μουντιάλ χωρίς να κάνει ένα μεγάλο παιχνίδι. Επομένως, όλοι περιμένουν και ελπίζουν να είναι σήμερα.
1: Ναι.
3: Απλώς επειδή η Ισπανία, το ότι έχει φτάσει στα ημιτελικά, είναι μια τεράστια επιτυχία. Για να δούμε λίγο τα νούμερα. Η Ισπανία έχει συμμετάσχει 17 φορές σε Μουντιάλ. Τις περισσότερες από αυτές έφτανε το πολύ μέχρι τα προημιτελικά. Έχει φτάσει στα ημιτελικά μία φορά στην ιστορία της, το 2010 όταν το πήρε.
0: Που το πήρε.
3: Και άλλη μία το 50, αλλά με διαφορετικό φορμάτ. Επομένως, το ότι έχει φτάσει στους 4 είναι ήδη πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν είναι μια εθνική ομάδα που στα Μουντιάλ διέπρεπε.
0: Ναι.
3: Την έχουμε στο μυαλό μας μια μεγάλη εθνική με πολύ καλές πορείες στα Euro. Αλλά στα Μουντιάλ δεν ήταν ποτέ η ομάδα που ξεχώριζε.
1: Ναι,
3: επομένως, είναι ήδη πολύ μεγάλη επιτυχία εδώ που έχει φτάσει. Και προφανώς δεν θα μιλάμε για αποτυχία άμα αποκλειστεί από τη Γαλλία, έτσι δεν το συζητάμε.
2: Δεν είναι αποτυχία, θα πω εγώ,
0: ναι,
2: για καμία ομάδα που φτάνει στα ημιτελικά, στις 4 καλύτερες κορυφές του κόσμου, στις 4 καλύτερες του κόσμου.
0: Σωστά.
2: Δεν υπάρχει αποτυχία.
0: Και έχει ενδιαφέρον να δούμε και επίσης αν μπορεί να ξανακάνει η Ισπανία αυτό που έκανε το 8, το 10 και το 12, που πήρε τρεις μεγάλες διοργανώσεις, δύο γύρω και διάμεσα ένα παγκόσμιο κύπελο.
2: Αλλά τότε ήταν, τι ομάδα ήταν αυτή?
0: Αν μπορούν να μπουν στα παπούτσια του Ινιέστα, του Τσάβη κλπ. Ας το κάνει τώρα ο κύριος Πέδρη, ο κύριος Ρόδρυ.
1: Εκεί οι φροντιστές πρέπει να τα παιχταράδες.
2: Ναι.
1: Σε εκείνη την Ισπανία δηλαδή.
2: Και μάγειρες. Μάγειρες βγαίνανε με το δίσκο και κάνανε ποδαράκια.
0: Λοιπόν, ωραία, Γιώργο, δεν θέλω κάτι άλλο. Να σε αποχαιρετήσω.
3: Ένα
0: αστείο τελευταίο. Ναι, πες το και φύγε. Ξαφανίσου μετά.
3: Ένα αστείο τελευταίο εδώ πέρα είναι όποτε παίζει Ισπανία με Γαλλία. Λένε οι Ισπανοί ότι η τορτίγια Ισπανιόλα, η τορτίγια Ισπανική είναι καλύτερη από την τορτίγια Φρανθέσα, την γαλλική τορτίγια δηλαδή, γιατί η δικιά μας λένε έχει περισσότερα αυγά. Όπου αυγά βάλτε κάκαλα τέλος
0: πάντων. Ναι, κατάλαβα. Μας κατέστρεψε. Ξέρεις, θέλω να πω, φίλε. Δεν με πήγες για μια τορτίγια τόσες μέρες που βρεθήκαμε στην Ισπανία. Και προχθές μου έκανε ερωτήσεις η Μαριάννα και απάντησε ότι είναι μεξικανικό φαγητό.
1: Όχι,
0: να μην... Ναι, έκανα λάθος. Για να μην
1: τώρα
0: το έχω φάει, λέω, στην Ισπανία.
1: Πάρε
0: ένα παλού. Γιώργο, είσαι απαράδεκτος. Καλή συνέχεια. Γεια.
2: Γιώργο, εσύ φταίς. Γεια.
3: Εγώ σε είδα χθες.
0: Αδερφέ μου, τα καλύτερα λέγα για σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακολούθησε εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γεια σου, Γιώργο.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Γεια σου, Γιώργο.
0: Θα τους βρω όλους που παρακολούθησες.
1: Όπω μα ισοπαίδωσε τώρα.
0: Λοιπόν, θέλω να διαβάσω ένα donation εδώ. Δεν νομίζω ο Ραμπιό στο κέντρο να μπορέσει να ακολουθήσει το passing game των Ισπανών. Ναι, συμφωνώ μαζί σου αυτό που λες ως ένα σημείο.
2: Αμυντικά, ναι, πες, έχεις κι άλλο.
0: Κι άλλο ένα μόνο,
2: ναι.
0: Παίξε στοίχημα κουκουρέγια, θα φάει πολύ ξύλο, λέει σήμερα. Και ο Γιαμάλ μπορεί να βάλει 1-2 γκολ. Δεν γίνεται να μην κάνει κανένα καλό μάτσο, αυτό που έλεγες νωρίτερα.
2: Ναι,
1: ο De La Fuente το έλεγε χτες, προπονητής του.
0: Ναι, ναι, αυτό που ανέφερες.
2: Γενικά το πρόβλημα στο κέντρο για τη Γαλλία είναι αυτό που λέει ο φίλος, ότι στο αμυντικό κομμάτι οι Γάλλοι πώς θα αντιμετωπίσουν το passing game των Ισπανών. Γιατί όταν έχουν οι Γάλλοι την μπάλα, δεν τους πολύ ενδιαφέρει και να την περνάνε από τον άξονα. Ναι. Την πετάνε εκεί στους πυραυλοκίνητους μπροστά και αυτοί φτιάχνουν το παιχνίδι και κάνουν
1: φτερά, παίζουν ανεβαίνει.
2: Αν θυμάσαι το πέναλτι που κέρδισε ο Εμπαπέ, δεν έχει περάσει μπάλα από πουθενά.
1: Ναι.
2: Τώρα στα προημιτελικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Έχει πάρει την μπάλα ο Εμπαπέ στη γραμμή, έχει μπει στην περιοχή, έχει κάνει την τέτοια. Κέρδισε. Είναι πέναλτι ή δεν είναι, το θυμάστε? Γιατί έχω κάτι φίλους της Αργεντινής που μου λέγανε πήγε ο Εμπαπέ και έπεσε στα πόδια του.
0: Ναι, αυτό έγινε.
2: Ρε φίλε, είναι πέναλτι. Τι αυτό? Βασίλη, άμα δεν το δίνανε. Και σου λέει: έπεσε εσύ στα πόδια του.
0: Μαζί σου, δεν πάω να πω αυτό. Λέω ότι από τη στιγμή που κάνει το τάκλινο ο αμυντικός, είναι στο έλεος του θετικού. Θα πάει να πέσει πάνω σου και στο πάρει.
2: Ναι.
0: Και αυτό συνέβη.
2: Okay.
0: Δηλαδή, εγώ είμαι υπέρ να τα δίνει αυτά τα πέναλτι.
2: Αυτό ήθελα να πω. Οπότε στη μεσαία γραμμή είναι οι Γάλλοι όταν έχουν την μπάλα, δεν του ενδιαφέρει αν θα περάσει από το Ραμπίο. Δεν μας νοιάζει και, ναι, και ποτέ.
0: Δεν έχει
1: αδίκιο. Κάτω να μπει, ένα κυνηγάει τον, έχουν κάνει καμία ανάκτηση. Μέχρι εκεί είναι.
2: Ναι.
1: Τα λοιπόν, back παίζουν με τα extreme και καληνύχτα.
0: Θέλω να πω το εξής, παιδιά, ότι σήμερα έχουμε πολύ πολύ ρεπορτάζ και ωραίες κουβέντες να κάνουμε και για Ολυμπιακό πάρα πολύ, που ο Βερβελές έχει γνωρίσει την αποθέωση χθες, γιατί φαντάζομαι μίλησε στην ψυχή πολλών Ολυμπιακών.
2: Στο Twitter έχει γίνει χαμός με Βερβελέ.
0: Έχει γίνει χαμός με Βερβελέ, ναι. Έχουμε
2: να... Α! Ναι.
0: Όχι, πες το, πες το.
2: Έχω παραγγείλει χθες το βράδυ μια μακαρονάδα πριν κοιμηθώ.
0: Αν κοιμόσουν, Βασίλη μου, και την έτρεχε η μακαρονάδα, θα σα
1: τα μας έπαιρνε ο ύπνος
2: τώρα. Για το γιο μου ήταν, για το γιο μου ήταν η μακαρονάδα, μακαρόνια να κοιμά. Και έρχεται το παλικάρι που μου την έφερε, τη δίνει, γλέντα το Βερβελέ, μου λέει.
0: Έτσι σου είπε. Το δικό σου, γλέντα το Βερβελέ.
2: Γλέντα το Βερβελέ. Και μακαρονάδα τώρα.
0: Κοίτα, χθες πάντως έχει κάνει ανάλυση για πολλά ζητήματα ο Διονύσης, ρεπορταζιακά. Σε πολλά θέματα είχαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι απόψεις του για το πώς κινείται γενικώς η ιστορία με τα θέματα των μεταγραφών. Εγώ τον ακούω πολύ προσεκτικά, γιατί είναι και αυτός πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέει. Και θέλω να τον ακούσω και τώρα, μιας και πιάσαμε την κουβέντα για τον Διονύση. Μιλάμε με
1: ψυχή. Έλα, αγόρι μου.
2: Έχω παραγγελία να σε γλεντήσω.
4: Εμένα. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Διονύση. Διονύση, συγγνώμη. Βίκτορη Μπάρμπο που στείλε το μήνυμα ότι ψάξου λέει έχει κάνει τίλη ο Γκιλτιρίμ. Αδερφέ, τυράκια μοιράζει ο Γκιλτιρίμ. Άστο.
0: Όντως.
1: Θα τα πούμε σε λίγο. Τυράκια μοιράζει.
0: Ναι. Το παίζει το παιχνίδι, ωραίο ο πρόεδρος.
1: Μοιράζει.
0: Ο Κυριούλης, πώς τον έλεγες.
1: Γραβιέρα.
0: Ο Κυριούλης τον έλεγες και αυτόν.
1: Θα τα δούμε σε λίγο όμως, κάτσε, γιατί θα προέχει ο Διονύση τώρα.
0: Λοιπόν, ένα ακόμα donation, συγγνώμη παιδιά, η Γαλλία θα παίξει με αντεπιθέσεις και η Ισπανία θα παίζουν πάσες μέχρι να σβήσει ο ήλιος, όπως πέρσι ο Ολυμπιακός με τις έντρες. Αυτό που είπες, ότι δεν περνάει από τα χάφη η μπάλα, μου θύμισε λίγο με Ολυμπιακό αυτό που κουβεντιάζαμε. Τέλος πάντων. Κύριε Βερβελέ, έλεγα να αρχίσω με Γουλή.
4: Μας λεντήσει πρώτα, μας λεντήσει. Για πες μας.
2: Όχι, δεν θα σε
0: λεντήσω. Α, δεν άκουσες που είπε για το delivery πριν.
1: Ο Ντελιβεράς του είπε.
2: Ήρθε ο Ντελιβεράς εχθές και μου έφερε φαγητό στο σπίτι και όπως μου το έδωσε.
4: Κοιμήθηκα αργά γιατί ήταν Μπακόπουλο.
2: Μου λέει γλέντα το Βερβελέ. Αυτό.
1: Να πιένει φίλη, αγόρι μου.
0: Διονύση, ευχαριστώ φίλε που είδες.
4: Πώς τον πήραμε εμείς να μας φέρει τίποτα σπίτι.
0: Ευχαριστώ που είδες στην εκπομπή, πήγα να πω. Και έχεις κάνει και ωραία δήλωση, φίλε, για μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ, πώς να το πω.
4: Συγκλονιστικός ήμουν.
0: Πολύ large.
4: Το πίστευα ότι έχω πει.
0: Πολύ large. Ευτυχώς για μας, λέει, που ήρθε, λέει, εδώ και είμαστε παρέα.
1: Εμένα
0: λέει,
1: δεν σου άρεσε το ζούμε.
0: Εσύ είπες ότι χτυπάω, ότι έχω βάλει τα γκολ, με πέναλτι. Πες το, ρε. Με πέναλτι τα έχω βάλει στο πρωτάθλημα.
1: Τα μισά είπα. Δεν είπα όλα.
2: Επίσης, με ρώτησε ένας για σένα προχθές. Μου λέει ο Μπακόπουλος είναι στην μπάλα τόσο καλός όσο λέει.
1: Είναι, όχι. Ότι είναι. Δεν βλέπει ψέμα τώρα.
2: Του λέω,
1: τα μισά είπα καταρχήν.
2: Δεν μας έβλεπε, του λέω, μας παίρναγε από πάνω.
0: Ευχαριστώ, είσαι αδερφός μου.
1: Γιατί θύχτηκες, τα μισά είπα.
0: Τα μισά. Βλέπεις το ποτήρι μισό γεμάτο.
1: Μπράβο, μισό τώρα. Έλα, ρε Βασίλη.
0: Εντάξει, το κατανοώ, αδερφέ μου. Λοιπόν, πάμε λίγο στα του Παναθηναϊκού. Διονύση, μένεις μαζί μας, αφού πρώτα απ' όλα κάνεις μια τοποθέτηση. Γι' αυτό σε ήθελα τόσο νωρίς. Ήθελα να μου κάνεις μια τοποθέτηση σχετικά με το 7-7. Και έχουμε και τον Γουλή τώρα εδώ. Είπε μια ατάκα. Θέλω να μου πεις πώς το υποδέχτηκες αυτό το νέο 7-7.
4: Εντάξει, αναμενόμενο νομίζω είναι. Δεν υπήρχε κάτι. Δηλαδή, αν υπήρχε μια φημολογία, το είπαμε από χθες, ότι ο Πανατολικός σε σύγκριση με το παρελθόν μπορούσε να ψηφίσει Λευκό.

0: κάτι δείχνει. Από την άλλη, μπορεί να κάποιο να πει ότι το γεγονό ότι δεν βγαίνει ο Μαρινάκης μόνο κάτι δείχνει για αυτού. Αλλά όταν είναι ένα με τρεις, στο δικό μου μυαλό είναι λίγο κρατάει καλύτερα για την ώρα.
1: Ναι, οκ. Okay. Βλέπεις κάποια ουσία εδώ εκτός από τη μάχη που θα γίνει του χρόνου στα τηλεοπτικά, που έχει ξεκινήσει επί της ουσίας από φέτος. Βλέπεις κάποια άλλη ουσία σε αυτή την.
0: Δεν μου λέει Βασίλη, εμένα το μεγαλύτερο στοίχημα στο νέο πρωτάθλημα και με βάση το πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση και με την αλλαγή στάσεων ομάδων σχετικά με το θέμα του Λανουά είναι η διαιτησία. Με όλα αυτά που ακούγονται με Έλληνες διαιτητές στα μεγάλα μάτς, αν θα μπορέσει τελικά να υποστηριχθεί αυτό το πλάνο, τι θα πούν και οι μεγάλοι αναλυτικά, ποια θα είναι η θέση τους, αν θα έχουμε αντιδράσεις. Γιατί ξέρετε κάτι, δεν βλέπω και πολλούς Έλληνες διαιτητές που μπορούν να παίξουν αυτά τα παιχνίδια. Ωραίο είναι το σενάριο, αλλά το ίδιο θα λέμε. Φωτιάς, Ευαγγέλου, Παπαπέτρου, ποιος άλλος ξέρει, Τσακαλίδης και καλή επιτυχία. Βλέπω δηλαδή, ξέρεις. Θα τα παίρνει ένα, θα γκρινιάζουν οι άλλοι μετά. Τέλος πάντων, μην την πάω μακριά την κουβέντα τώρα. Και νομίζω δηλαδή, αλλά πιστεύω ότι περισσότερο θα μας απασχολήσει αυτό το κομμάτι παρά το τηλεοπτικό κομμάτι. Το τηλεοπτικό κομμάτι, είτε έτσι αλλιώς, λύση θα βρεθεί. Δηλαδή, αν δει κάποιος τώρα, για παράδειγμα, μιλάμε με άλλη βάση, η εταιρεία που είναι και ο Βαρνογιάννης και είναι και ο Μαρινάκης έχει ήδη πολλές ομάδες στην κατοχή της και έκλεισε από ό,τι ξέρω και το πρωτάθλημα του Super League 2, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, πάει στην ΕΡΤ. Έτσι. Ναι. Οπότε έχει ψωμί η ιστορία.
2: Λοιπόν, να σας πω 2-3 πράγματα που μου ήρθαν ρεπορταζιακά σχετικά με αυτό, μιας και είναι και ο Διονύσης εδώ. Αρχικά πρέπει ο Μανέξ έχει πει μπράβο στον κύριο Σαββίδη που βοηθάει τον κύριο Αλαφούζο. Έτσι, με μια δόση ειρωνίας ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Ο Αχιλλέας Μπέος ζήτησε να παραιτηθούν και οι δύο από τη διαδικασία εκλογής τους ώστε να υπάρξει λύση και να μπουν άλλες υποψηφιότητες σε στυλ ότι βαρεθήκαμε να τσακώνεστε και παραιτηθείτε για να βγάλουμε μια άκρη τέλος πάντων. Ο Δέγκα Γκάτσης ήταν ενωτικός και επέμεινε στην πρότασή του για να μοιραστούν την επόμενη διετία. Υπάρχει μια πληροφορία ότι αύριο η ΕΠΟ μπορεί και να ψηφίσει. Και όχι λευκό. Ώστε να δοθεί λύση και να μην πάει ακέφαλη η Λίγκα την Πέμπτη στις εκλογές. Μην με ρωτήσετε τι σκέφτεται να ψηφίσει, δεν ξέρω. Αλλά υπάρχει μια πληροφορία ότι. Δεν μπορώ να υποπτευθώ.
1: Όντως.
2: Τίποτα απολύτως.
1: Τώρα, όντως. Γιατί.
2: Αλλά θα σου πω ότι ο Γκαγκάτσης είναι κοντά στο Σαββίδη.
1: Αυτό.
2: Αν μπορούμε να το δέσουμε έτσι, ο Σαββίδης ψηφίζει Αλαφούζο. Θεωρώ ότι αν ο Γκαγκάτσης ψηφίσει κάποιον, θα πάει εκεί που ψηφίζει ο Σαββίδης. Χωρίς να το ξέρω.
0: Ωραίο,
2: υποθέτω.
1: Όχι, δεν είναι ρεπορτάζ αυτό, αλλά δεν είναι λογική.
2: Υποθέτω.
1: Ρε, λογική είναι
2: το αυτό. Ρεπορτάζ λέει ότι υπάρχουν σκέψεις στην ΕΠΟ να ψηφίσει αύριο για να δώσει μια λύση μια και καλή. Βλέπεις. Εγώ λέω ότι αν ψηφίσει ΕΠΟ αύριο, δεν θα έχουμε καλά ξεμπερδέματα. Και καλό θα είναι να μην ψηφίσει.
1: Αυτό που λες είναι πολύ σωστό. Το έχουμε πει. Πάρε popcorn μετά και κοίτα τι θα γίνει. Αλλά.
3: Εγώ είπα από πού θα ξεκινήσει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Δεν ακούτε.
1: Αν ψηφίσει η ΕΠΟ, το τι θα ψηφίσει είναι απολύτως λογικό. Ρε, τώρα δεν κουβεντιάζουμε για κάτι.
3: Σας είπα που θα ξεκινήσει ο Τρίτος Παγκόσμιος.
1: Βεβαίως.
3: Να είστε προετοιμασμένοι.
0: Εντάξει, η απόψη μου είναι ξεκάθαρη, παιδιά. Μιλάμε για δύο διαφορετικές υποψηφιότητες. Συγγνώμη αν δεν αρέσει αυτό που θα πω σε κάποιους. Απ' τη μία, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αποδείξει την ομάδα του και με ό,τι έχει ασχοληθεί. Ότι είναι γεννημένος πρωταγωνιστής και ξέρει πολύ καλά και να διοικήσει και γύρω από θέματα του ποδοσφαίρου και με 19 τρόπια στον Ολυμπιακό και με ευρωπαϊκό. Και από την άλλη, ένας άνθρωπος ο οποίος μέχρι πριν λίγους μήνες βλέπει το πανό στο κήπεδο της ομάδας του να του ζητούν να φύγει ο παδί της ομάδας του. Θα υπάρχει μια ρομαντζάδα και ενόψη βοτανικού. Αν ο κ. Αλαφούζος θεωρεί ότι δεν μπορεί να λύσει τα θέματα του Παναθηναϊκού, θα λύσει τα θέματα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ας καταλαβαίνω το λόγο τον οποίο βγαίνει και έχει αυτή την υποστήριξη. Έχει πάει αλλού η ιστορία πλέον, είναι ξεκάθαρο. Δεν είναι, εννοεί δύο διαφορετικά προφίλ δηλαδή. Αλλά νομίζω ότι εγώ το χειρότερο σενάριο θα είναι να ψηφίσει ΕΠΟ. Ακόμη δηλαδή το λέω και να ψηφίσει Μαρινάκη, έτσι. Δεν θα είναι κάτι ωραίο, γιατί είναι Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Κοίταξε, να πάει η ακέφαλη ΕΠΟ και όλα αυτά και πώς έχουν μοιραστεί τα.
2: Επίσης να πω ότι.
0: Στο 7-7.
2: Να πω ότι όπως μαθαίνουμε, ο Αλαφούζος τη δέχτηκε την πρόταση του Γκαγκάτση. Ήταν θετικός στο να αναλάβει ένα χρόνο ένας, ένα χρόνο άλλος. Ο Μαρινάκης ήταν ανένδοτος και ανυποχώρητος.
3: Okay. Εντάξει, αυτό που διονύσεις πάντως τώρα, στην προκειμένη περίπτωση τώρα, στο τι είναι ο ένας και τι είναι ο άλλος, Κάθε πλευρά μπορεί να μεταφράσει
0: όπως θέλει. Ποδόσφαιρο μιλάω, έτσι.
3: Πάνω στο ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου. Και κάθε πλευρά μπορεί να σου πει τώρα κάποτε και ο Βαγγέλης Μαρινάκης άκουσε στο Φάληρο να φωνάζουν αλλιώς τον Ευρώ στο Ολυμπιακό.
0: Καλά, δεν πάει με το ένα με το άλλο. Τώρα θα πέσει ο ουρανός να μας

0: και πάει να με.
1: Όχι, ρε Διονύση, δηλαδή, απλά δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο πάντως. Δεν έχει σχέση με το ένα με το άλλο.
0: Όχι,
1: αν έχει ζητήματα εσωτερικά ο Παναθηναϊκός, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να προχωρήσει σε κάποια πράγματα.
0: Αποτυχημένος είναι στο ποδόσφαιρο. Είναι αποτυχημένος άνθρωπος. Δεν γίνεται να το βαφτίσουμε αλλιώς τώρα. Στο ποδόσφαιρο είναι αποτυχημένος άνθρωπος. Και έχει τρομερό κανάλι, φοβερές δουλειές στα γύρω του, site, mail, τηλεοπτικά, ό,τι θέλει κάνει, αγοράζει τα πάντα. Στο ποδόσφαιρο είναι αποτυχημένος.
1: Αυτή είναι μια μετάφραση κατά το δοκούν, Διονύση μου. Γιατί αποτυχημένος κάποιος, ο οποίος έφερε σε ομάδες πάνω στον COVID 1,5 εκατομμύριο ευρώ από το στοίχημα, δεν είναι. Εκείνη την ώρα κολοτούμπε κάνανε στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
2: Εσύ λες πως θα εκπροσωπήσει τη λίγκα ολόκληρη.
0: Έχει τη μεγαλύτερη χορηγία στην ιστορία του πρωταθλήματος.
2: Εσύ λες πως θα εκπροσωπήσει. Καθένας,
1: γι' αυτό σου λέω, είναι κατά το δοκούν το πώς θα βλέπει κάποια πράγματα. Αυτό
2: είναι πως θα εκπροσωπήσει τη λίγκα, λες εσύ.
1: Μόνο αν είναι αποτυχημένο ή όχι τώρα. Εντάξει. Είναι κάποιε λέξει λίγο υπερβολικέ.
2: Όχι, αυτό το λέει με βάση τα κύπελα.
0: Εγώ το λέω. Εγώ το λέω. Δεν έχει πάρει. Δεν έχει να κάνει. Στι δουλειέ του άνθρωπου είναι μια χαρά. Στο ποδόσφαιρο είναι αποτυχημένο.
1: Παιδιά είναι 14 χρόνια στον Παναθηναϊκό, χωρίς πρωτάθλημα, είτε λέγεσαι Αλαφούζος, είτε λέγεσαι Μπακόπουλος, είτε λέγεσαι Σπάιντερμαν, είσαι αποτυχημένος. Δεν έχει σχέση με τη Λίγκα όμως αυτό. Όχι, με τη Λίγκα δεν έχει καμία σχέση.
2: Έχει
1: με τη
2: Λίγκα, το αν... Δεν θα τους δεις να πάρει πρωτάθλημα.
1: Αν τα έχει κάνει πολλές φορές την ομάδα του λάθος και ρόιδο, δεν έχει σχέση με τη Λίγκα αυτό.
3: Καμία σχέση. Καμία σχέση.
1: Το εξηγώ.
3: Ίσα-ίσα από Αλαφούζος, για να είμαστε δίκαιοι, ο Αλαφούζος απέναντι στις ομάδες. Και γενικά στη Λίγκα είναι πολύ δίκαιος. Και το λένε όλες οι ομάδες αυτό. Είναι λίγοι οι παράγοντες που έχουν παράπονα από τον Αλαφούζο και σαν παράγοντα και προσωπικά, στην προσωπική επαφή. Είναι ελάχιστοι. Και εγώ το διαχωρίζω. Το τι είναι για τη Λίγκα και το τι έχει κάνει μέχρι τώρα στον Παναθηναϊκό.
1: Αυτό είναι προσωπικό του θέμα, ναι, και τη ομάδα θέμα.
2: Πάντως να πω κάτι γιατί έλεγα νωρίτερα.
1: Δεν πάει καλά.
2: Ότι δεν έχει
3: και ο Λιόλιος ήταν καλά, μια χαρά πρόεδρος ομάδας και τα έχει κάνει ρόιδο στο.
2: Ξέρεις τι θέλω να πω, Μπιλ. Ότι δεν ξέρω αν έχει ουσία, σου έλεγα νωρίτερα, το να είσαι πρόεδρος στη Super League ή όχι. Κυρίως το πήγαινα στα τηλεοπτικά εγώ. Όσον αφορά αμυγός στην προεδρία της Super League, δεν θα αδικήσεις κανέναν σε ένα αίτημα που έχει, για παράδειγμα, να πάρει αναβολή μια αγωνιστική γιατί έχει ευρωπαϊκούς αγώνες.
1: Ναι.
2: Να κάνει το ένα, να κάνει το άλλο. Νομίζω πως όλοι λίγο πολύ θα κινηθούν σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Δεν πρόκειται να αδικήσουν κάποιον ή να δημιουργήσουν πλεονέκτημα για το πρωτάθλημα.
1: Πλέον, έτσι όπως είναι το ποδόσφαιρο, μας θα είναι παράτερο οποιοδήποτε πρόεδρο λίγκας να πάει κόντρα στο ίδιο το ποδόσφαιρο, ναι, όποια και αν είναι η ομάδα απέναντι. Το Παναθηναϊκός, το Ολυμπιακός, τη ΑΕΚ και το ΠΑΟΚ.
2: Ναι, συμφωνώ. Τέλος πάντων, προχωράμε. Δώσε μου λίγο χρόνο, Διονύση, να πάω λίγο στα του Παναθηναϊκού σε 2-3 πράγματα που θέλουμε να κουβεντιάσουμε εδώ με τον συνάδελφο, γιατί έχει εξέλιξη και αμέσως μετά έρχομαι σε σένα.
1: Και θα έχουμε και συνέχεια σε αυτά.
2: Και έχουμε και σε αυτά, ε.
1: Θα έχουμε.
2: Ωραία, ό,τι έχεις σε παρεμβαίνεις, Μπιλί. Ωραία. Πάμε, γιατί ρωτούν πάρα πολύ για Φαν Τρόγκελεν τώρα. Αυτό που έλεγε πριν. Νωρίτερα...
1: Έχει βγει ένα δημοσίευμα. Απλά δεν βγήκε ένα. Βγήκαν 3 μαζεμένα. Και αυτό λίγο κάπως μυρίζει τυράκι. Ότι κλείνεις Ραμζοσπόρ, ότι μην ασχολείστε, είναι θέμα ωρών. Μετά βγαίνει ο Γιλντιρίμο, ο πρόεδρος, ο Κυριούλης, και λέει ότι ναι, μιλάμε. Θα ξέρουμε, λέει, μέχρι τις αρχές επόμενης εβδομάδας πού θα πάει ο Φαν Τρόγκελεν. Και λέει, το κλεισμένος, λέει, τι πάνε, θέλει μια εβδομάδα για να κλείσει ο παίχτης. Τι κλεισμένος είναι, αν είναι τόσο κλεισμένος. Εγώ εντάξει, το αφήνω ότι η ένδειξη που έχουμε είναι ότι κάνει και το παιχνίδι του. Εντάξει, λογικό είναι ο καθένας. Και ο Παναθηναϊκός έκανε το δικό του παιχνίδι στο ιστορία με τον Κρίστιανσεν. Και ο καθένας παίζει τα δικά του όπλα. Ο ποδοσφαιριστής επιμένει και θέλει Παναθηναϊκό. Αυτό μπορώ να το μεταφέρω ρεπορταζιακά, ότι θέλει να έρθει εδώ. Και το έχει πει και στους ατζέντιδες του. Και ήδη πιέζουν την Σαουσισπορ ότι βρείτε άκρη και καθίστε με τον Παναθηναϊκό και κάνετε μια σταθερή κουβέντα. Μιλάτε τη μία έτσι, την άλλη UV, την άλλη 3, την άλλη 5, την άλλη 8. Πείτε κάποια πράγματα συγκεκριμένα και σταθερά. Η Τραμπζονσπορ τον ήθελε τον παίχτη, αλλά είχε θέμα με τις θέσεις των ξένων. Αυτό το 10-4 που σου είπα.
2: Ναι.
1: Το οποίο δεν έχει λυθεί. Οπότε και εκεί παίζει λίγο μπουνιές στο ότι α, τον κλείνει και πάει ο παίχτης εκεί πέρα. Γιατί εκεί δεν έχουν κοινοτικούς, μη κοινοτικούς, είναι ξένοι. Πιάνουν κανονικά όλοι ξένοι. Εγώ λέω να περιμένουμε. Και ο Παναθηναϊκός κάνει το δικό του παιχνίδι της υπομονής. Έχει αφήσει την πλευρά του παίχτη να πιέσει, όπως είχε κάνει και ο Κρίστιανσεν. Και δικαιώθηκε την πρώτη φορά. Πιστεύω ότι θα έχουμε εξέλιξη μέσα στις επόμενες 48 ώρες.
2: Πολύ με Τουρκία τώρα... πάντως κουβέντα πήγα να σου πω τώρα και για άλλες ομάδες. Δηλαδή, Άμραμπατ λέγαμε χθες για 20 εκατομμύρια, για Μπεσίκτας και τέτοια κλπ. Και για Τζολάκι. Υπάρχει ενδιαφέρον από τουρκικές ομάδες και όχι μόνο φέτος.
1: Ναι, από καιρό γράφεται αυτό. Ναι, εντάξει, ναι,
2: σωστό. Ναι. Και δεν ξέρω τι άλλο.
1: Και το Νέρικ, τον Μπάλμερ, τον Μπράουν. Δεν το θέλανε
2: Τουρκία. Σιωπή, που ακούστηκε.
1: Και το σιωπή. Η ομάδα, να ξέρει, του Μπάλμερ Μπράουν που είπε όχι, αρνήθηκε η πρόταση που ήταν για 1 εκατομμύριο. Ήταν η Κασίμπασα.
2: Αυτή είναι.
1: Η Κασίμπας είχε κάνει πρόταση, την οποία αρνήθηκε ο παίκτης.
2: Αυτή τι είναι, ανέβηκε φέτος ή ήταν.
1: Τώρα,
2: δεν το θυμάμαι κι εγώ.
1: Δεν είμαι τόσο βαθύς γνώστης του.
2: Ωραία, ας το δούμε
1: μετά. Mm-hmm. Αλλά θυμάμαι ότι είναι. Μάλλον μάθαμε ότι είναι η Κασίμπας.
2: Πάντως δεν είναι πρωταγωνίστρια, θέλω να πω.
1: Δηλαδή, όχι, δεν είναι ομάδα. Η Τραμπζονσπορ, για παράδειγμα, πέρυσι ήταν τρίτη. Ήταν καλά. Διεκδίκησε κάποια στιγμή. Εντάξει, μετά έκανε πάρτι η Γαλατά, δεν το έχανε το πρωτάθλημα με τίποτα. Αυτά τώρα με το Φαντρόκυρο, όλα να περιμένουμε, γιατί το έχει ξανακάνει αυτό ο Παναθηναϊκός και στην υπόθεση του Καμάρα με άλλα δεδομένα και στο Κρίσεσε με άλλα δεδομένα. Να περιμένουμε. Έχει πάντως επιλογές άλλες, αν για κάποιο λόγο δεν προχωρήσει του φίλου μας, του Φαντρόκελεν. Είναι ο Γκασαμά που έχουμε πει, από την ρωσική την Μπάλτικα, ο διεθνής Μαλέζος. Mm-hmm. Και υπάρχει
3: διεθνής
1: Μαλέζος. Αυτό Μαλή.
3: Α. Μαλέζος.
2: Εγώ δεν ήξερα πώς μπορεί να τον πει σε αυτόν σωστά.
3: Και εγώ διεθνή από το Μάλι.
1: Το έμαθα.
2: Δεν είναι μαλλιάς δηλαδή.
1: Όχι, όχι, ναι, σωστό και αυτό. Σωστή απορία, ρε φίλε. όταν είχαμε το Σεντρίκ Καντέ, που ήταν το Μάλι.
2: Αλήθεια.
3: Από το Μάλι ήταν ο Καντέ, Γάλλος δεν ήταν ο Καντέ.
1: Είχε γαλλικό διαβατήριο. Α. Αλλά ήταν διεθνής με το Μάλι.
3: Εμένα ο Καντέ μ' άρεσε πάρα πολύ, να ξέρεις.
1: Πολύ καλός. Πολύ ωραίος, με μπάλα στα πόδια, άνετος.
3: Αριστεροπόδαρος, ωραίος.
1: Βέβαια το είχαμε πληρώσει Καραβίσιο τότε, αλλά τέλος πάντων. Στην πολυμετοχικότητα.
2: Είναι στην πρώτη κατηγορία, μου λέει ένας φίλος ο Θοδωρής, στην Κασίμπασα και ναι. Είναι μικρομεσαία ομάδα. Ναι.
1: Εντάξει, αυτό δεν γινόταν να πάει ο Πάλμερ εκεί τέλος πάντων. Οπότε πάμε τώρα να δούμε τι λύση θα βρούμε και με αυτόν.
3: Τι γίνεται.
1: Και υπάρχει και στόπερ σκανδιναβό.
2: Συγγνώμη, θα σηκώσει πάλι να μιλήσει. Είναι ρεπορτάζ για τέτοια.
1: Βροχή τα γκολ και τα τηλέφωνα.
3: Ναι,
2: ναι, ωραία, δώστε μου γενικό, σηκώνει το Βασίλη πάλι.
1: Πάμε τώρα, έχουμε ξαφνικό τηλεφώνημα με τον Στέφανο Χίο.
2: Λοιπόν, όπως το λέγα του Βασίλη, θα παίξουν και αύριο, μου λέει το 7-7. Του λέω ότι ξαφνικό θάνατο.
1: Δεν διορίζει παράνοια πέναλτι, να τελειώνουμε τώρα. Μην το κουράζουμε άλλο.
2: Τρομερό, ρε.
1: Άλλωστε έλεγε... σε δύο εστίες και μάλιστα πέναλτι.
2: Πέτρα ψαλίδι χαρτί.
1: Έλεγε. Ένα, τελειώνουμε.
0: Πολύ στον Μπέου εγώ μετά.
2: Τι λες?
0: Πιο πολύ στον Μπέου την άποψη είμαι εγώ μετά.
1: Να πάνε άλλοι, λες, ε.
0: Αν κάνουμε τρίμερο για να μην βγάζουν, τι να πω.
2: Αυγεί ο Μπέος.
0: Αν πει εντάξει. Και στις κανονικές εκλογές, πόσες φορές έχουμε πάει παραδειπτικές. Δεύτερη, δεν βγάζει η κυβέρνηση με τη μία.
3: Μα τους προτάστηκαν δύο πρόσωπα, να ξέρετε.
2: Βγαίνει έξω και
3: δεν μπορώ να πω ονόματα.
1: Εγώ αλλά πιστεύω ότι ο ένας πρέπει να είναι ο Πρίτσας.
3: Πρότειναν σε δύο πρόσωπα να αναλάβουν την Προεδρία. Επίσης, όπως σε Μαρινάκη Αλαφούζο, μία χρονιά ο ένας, μία ο άλλος. Από άλλες ομάδες αρνήθηκαν.
2: Παίζει να είναι κάποιος που ήταν ξανά πρόεδρος του Super League, δηλαδή για παράδειγμα Μπορομβίλος, δεν το ξέρω. Λέω τώρα.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο ένας πρέπει να είναι ο κύριος Πρίτσας.
3: Δεν θυμάμαι τους προηγούμενους.
2: Η Πρίτσας, ξέρω εγώ, ναι.
3: Για να σου πω.
1: Το ενός μπλοκ, αλλά ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει.
2: Okay. Μάλιστα. Προχωράμε.
1: Αυτά για το στόπερ και ψάχνουμε να βρούμε σαν τρελή, τέλος πάντων, που πω καμιά περίπτωση πάλι τέτοια και το γράψουμε ιστορία.
2: Ναι, αλλά είδε τώρα όμως, θυμάται ποιος έλεγε για το λυσασμένο κογιό τώρα ο άλλος
1: που ακούει. Το λυσασμένο κογιό, η επιμονή του δικαιώθηκε.
2: Η επιμονή δικαιώθηκε. Θα λέει τώρα ο Γουλής το έλεγε με το λυσασμένο κογιό. Δεν θυμάται κανένας.
3: Α, τα καλύτερα μας βίντεο.
2: Τρομερό βίντεο.
1: Όλο, ρε, γιατί
3: όλο, όλο, όλο, όλο.
1: Γίνα και χαιρέτα και το
3: όλο, όλο, όλο, όλο.
1: Το γαζντάει
3: πάλι. Όλο, όλο,
1: λοιπόν, είναι υπάρχει και Σκανδιναβός, τον οποίο ψάχνουμε να δούμε λίγο. Ελπίζω αύριο από τις Βιέννες να είμαι σε θέση να σας πω κάτι παραπάνω ως προς τον έτερο υποψήφιο.
2: Ταξιδεύει σήμερα πάλι, Κάρι μου, ε. Φεύγεις από εδώ, καπάκι.
1: Βραδάκι πετάμε, ναι.
2: Ωραία. Μην το λες έτσι, ρε φίλε. Βγαίνει πας, εντάξει.
1: Όχι, βραδάκι πάμε.
3: Έχει χάρη.
2: Με πόνο ψυχή.
3: Τυχερός είναι.
1: Γιατί, παιδί μου.
3: Που έχω τα παιδιά.
2: Θα
3: στο χαφάει το ταξίδι αυτό.
2: Όχι, δεν θα έρχονταν. Θα πήγαινε αυτός.
3: Δεν έχω πάει Βιέννη, ρε φίλε. Είναι δυνατόν.
2: Βασίλη, συγγνώμη. Δεν είναι σχετικό με το θέμα, αλλά ούτε εγώ έχω πάει. Αν με θυμηθείς κάποια στιγμή.
1: Γιατί όμως θα πας Βιέννη χειμώνα που θα είναι και στολισμένα.
3: Ναι, σωστό.
1: Άρα τι να πας τώρα εκεί με την κουφόμενη.
3: Τώρα και μια μέρα τώρα πήγαινε, κάνε, ράνε, μπαμ, μπαμ.
1: Χάλια μαύρα. Λοιπόν, θα πας με τον Όφη. Ακεί για το είμαστε για το Φαντρόχελεν. Ο Κρίστιανσεν τελείωσε χθες, τα είπαμε. Ήταν έδωσε το παρόν κιόλας μπαμπαμ και στην παρουσίαση της νέας φανέλας. Εγώ θα πω δύο πράγματα για τη νέα φανέλα συνολικά για την εκδήλωση.
2: Και δώστε μου λίγο και εικόνα να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται και να κρίνουμε κιόλας αν μας αρέσει. Έτσι,
1: η οποία γιατί έγινε και για συμβολικούς λόγους στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Αθήνας.
2: Εδώ αυτό από όποια πλευρά το κοιτάζεις διαφοροποιείται.
1: Όχι, αυτό εδώ
2: αυτό
1: είναι.
2: Όχι.
1: Εδώ. Άμα το κοιτάξεις από διαφορετική πλευρά,
2: ναι,
1: φαίνεται μέσα ο χάρτης του κέντρου της Αθήνας με την Ακρόπολη.
2: Okay. Ποια φανέλα είναι αυτή,
1: η λευκή.
2: Η λευκή.
1: Η λευκή. Ναι. Η πράσινη κάτω δεξιά έχει τους στίχους το Εδώ είναι η Παράδεισος και η κόλαση εδώ της Μοσχολιού.
2: Μοσχολιού.
1: Το οποίο έχει γίνει και σύνθημα και πανό στη Λεωφόρο και έχει το γήπεδο τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
2: Είναι τυπών η μουσική τη μοναξιά η στίχη, λέει φίλε τραγουδάρα.
1: Το λένε, ρε παιδί μου, κάτι. Είναι ένα σύνθημα και γενικά ένα πανό που έχει σημαδέψει τον κόσμο του Παναθηναϊκού και συνοδεύει πάντα τη Λεωφόρο.
2: Και έχει το σημαδέψει. Έχει και ιστορία. Είναι εμβληματική για Παναθηναϊκό, είναι κάτι πολύ
1: σημαντικό. Και η μαύρη, το τρίτο κρυφό τέτοιο που έχει, είναι μέσα στο σήμα το οποίο, άμα το δει τώρα, λε και δεν έχει σήμα.
3: Ναι.
1: Όταν πλησιάζει, παιδί μου, ξαφνικά βλέπεις, οπ, πετιέται το σήμα και από μέσα έχει παντού το 1908.
2: Εδώ, αυτό.
1: Το 1908.
2: Εγώ είμαι ψημένος για την Τρίτη. Όπως τις περισσότερες ομάδες, την Τρίτη μου αρέσει πάντα.
1: Όλες είναι.
3: Καλές. Εγώ είμαι λίγο περίεργος με τις εμφανίσεις. Δεν μου αρέσει σχεδόν τίποτα από όλες τις ομάδες. Είμαι λίγο παράξενος. Θέλω δεκαετία 90 εγώ. Θέλω δεκαετία 90.
2: Τα παλιά,
3: τη ρίγα. Τη ρίγα, πράσινη, λευκή ρίγα. Τα παλιά, όπως έχει βγάλει. Πώς έβγαλε ο Ολυμπιακός στην επαιτειακή.
2: Ναι.
3: Θεωρώ ότι είναι πιο ωραία φανέλα και έτσι θα έπρεπε να είναι και
1: στη Ρίγα, πας στη Λετωνία.
3: Ναι.
2: Να σου πω αγαπημένη φανέλα.
3: Δεκαετία 90. Ναι.
2: 90 δεν είναι αυτό. Τη ΑΕΚ το.
3: Τη ΑΕΚ ο δικέφαλος. Τρομερή. Αγαπημένη.
1: 94-95 ΑΕΚ είναι αυτό.
3: Τρομερή. Ναι. Τρομερή.
2: Φορά για ντέμις. Θέλω να βγάλω ριλάκι τώρα. Διονύση, ποια φανέλα σ' άρεσε από τις τρεις.
0: Πιανού.
2: Παναθηναϊκού.
3: Καμία θα πήρε.
0: Η πρώτη, νομίζω ωραία είναι.
2: Δυνατός. Βερβέλες, ριλάκι. Μ' αρέσει.
0: Και η τρίτη μου θυμίζει Παναθηναϊκό από το παρελθόν. Θυμάμαι ποια χρονιά ήταν, αλλά μοιάζει πολύ με μία που είχε.
3: Η δεύτερη.
0: Βαρνογιάννη πρέπει να
3: είναι. Η δεύτερη.
0: Η λευκή, λέω. Τη λευκή,
3: ναι. Αυτή. Αλλά τότε είχε μεγαλύτερη ρίγα εδώ μπροστά. Έχει δίκιο. Ναι,
2: α, η αριστερά που φοράει.
3: Ναι, η λευκή.
1: Τη λευκή.
3: Είχε μία μεγάλη ρίγα εδώ μπροστά.
1: Επίσης πολύ ωραίο.
3: Βαρνογιάννη και ένα μεγάλο.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Η πράσινη, η κεντρική φανέλα. Λευκό σορτσάκι.
3: Ναι,
2: εμένα η πράσινη ρε φίλε μου θυμίζει λίγο, μου φέρνει στο μυαλό Σαραβάκο απευθείας.
3: Σαραβάκο σου φέρνει.
2: Για δώστε λίγο να τη δούμε τώρα, κάτσε να προχωρήσει λίγο το βίντεο. Εδώ, δες λίγο τη μεσαία. Δεν ξέρω, Σαραβάκο, Χριστοδημόπουλο εκείνη την περίοδο. Με Γιουβέντους,
3: ναι.
2: Πρόκριση και
3: τέτοια. Τέλη δεκαετία 80.
1: Το λευκό σορτσάκι πάντως πολύ ωραίο, εμένα πάντα μου αρέσει τη χρωμιά στις φανέλες. Την κεντρική του Παναθηναϊκού.
2: Τέλος πάντων, μάλιστα.
1: Είναι μια εκδήλωση που στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Αθήνας, Παναθηναϊκός στην Αθήνα, Αθήνα στο Παναθηναϊκός και είναι και για συμβολικούς λόγους. Γενικά όλο το κόνσεπτ εμένα μου άρεσε χθες και οι φανέλες και η συζήτηση που έκαναν δύο πολύ σημαντικά πρόσωπα τελευταίων ετών για τον Παναθηναϊκό σαν ποδοσφαιριστές και πλέον μέλη σε άλλα πόστα. Ο Φίσας με τον Ισαϊταρίδη που είχαν από κάτω την ποδοσφαιρική ομάδα και τους μίλησαν ουσιαστικά στο τι σημαίνει αυτή η φανέλα. Και όλο η μπάντα του Δήμου κάτω, η φιλαρμονική μάλλον που έπαιζε τον ύμνο. Γενικά πράγματα που εμένα μου αρέσανε και το έχουμε γράψει και όλο, το έχω γράψει και σε ένα κείμενο στο Αθλέτικο. Αρχίζει λίγο και βγάζει όλο αυτό που σας έχω πει και μάλιστα σε κάποιους δεν άρεσε στο τσάτ. Το Παναθηναϊκός είχε καταντήσει για κάποια χρόνια, είχε γίνει χωριό. Αρχίζει σιγά σιγά σε κάποια πράγματα και γίνεται κλαμπ.
2: Βλέπεις πάλι. Μια έγκλη.
1: Κλαμπ, γενικά. Δεν είναι ρε παιδί μου, δεν βγάζει αυτή την άποπνη, αυτή τη
2: μιζέρια.
1: Τη μιζέρια και τη μετριότητα. Και κάνει πράγματα προς τη σωστή κατεύθυνση για να ξαναγίνει.
2: Αναφέρεσαι τα γύρω-γύρω. Βεβαίως όλα αυτά που να συνδεθούν
1: και
2: στιγμή,
1: και
2: με
1: αυτά.
2: Ένα τίτλο για να μπορεί να είναι σε αυτό που θέλεις.
1: Σαφέστατα, αλλά μετράνε και αυτά λοιπόν. Στο τέλος ημέρας και στην κουβέντα.
3: Ρώτησαν τον Γουλή εχθές στο γραφείο, τι θα προτιμούσες Κώστα, ένα πρωτάθλημα στη σεζόν που έρχεται ή ένα πρωτάθλημα πρώτη χρονιά στο Βοτανικό.
2: Τέθηκε ερώτημα. Και τι είπε εσύ.
3: Τι να πει. Φέρ' το εδώ τώρα να τελειώνω. Βέβαια. Τι να πει.
2: Ποιος Βοτανικός.
3: Και θα πει στο Βοτανικό πρωταθλητής.
1: Αγόρι μου, μπορεί να πάρουμε το πρωτάθλημα τώρα. Μετά μπορεί να φάω σφαίρα εγώ, ξέρω εγώ. Και να μην υπάρχω σε ένα χρόνο. Να το έχω ζήσει τουλάχιστον. Να ηρεμήσει η ψυχή μου. Να φύγω ήσυχος.
2: Τόσα μπαλκόνια πέφτουν.
1: Κάτι να γίνει, ρε παιδί μου. Να πατάει ένα αυτοκίνητο. Με πατάει ένα αυτοκίνητο.
2: Ναι, αυτό. Έτσι, πες κάτι πιο ρεαλιστικό.
1: Πέφτω από το 608 που ανεβαίνω και τσακίζομαι κάτω. Ξέρω εγώ κάτι γίνεται. Πάνε κατέβω από τη στάση και παίρνει ένα μηχανάκι με κόβει στα δύο. Ξέρω εγώ.
3: Το μηχανάκι θα σε κόβει στα δύο, μωρέ.
1: Ό,τι θε μου αγγίζει.
2: Εκεί που τον κατεβάζω στη δουλειά που πηγαίνουμε το αυτοκίνητο, κοιτάζω πίσω. Έχω προσέξει, δεν κοιτάζει ποτέ. Κοιτάζω εγώ τον καθρέφτη, έρχεται κανεί.
1: Άμα είναι ασυμβεί, θα συμβεί. Το
2: πρωτάθλημα.
1: Και το πρωτάθλημα.
2: Και το μοιραίο.
1: Δεν λέμε μεγάλα λόγια. Τουλάχιστον μ' αρέσει που η ομάδα δουλεύει σωστά. Και είναι σημαντικό αυτό. Ότι δουλεύει σωστά και έχουμε και ηρεμία ρεπορταζιακή. Γιατί όταν κάτι δουλεύει σωστά, τότε δεν ξέρω από τώρα να πούμε τι μπορεί να γίνει. Δεν βλέπει παράλογα πράγματα. Βλέπει πολύ πιο ποδοσφαιρικά πράγματα έω τώρα. Θα δούμε.
2: Λέει ένα φίλο, αν είναι σύνθημα τη ΣΑΕΚ αυτό, την παλιά Φιλαδέλφια σκεπασία το έλεγαν με Χατζηχρήστο. Ποιο, σε ποιο αναφέρεσαι, σε αυτό
1: το
2: που
1: λέω. Εδώ είναι η παράδοση και κόλαση εδώ.
2: Μπορεί.
1: Μπορεί, απλά ξέρω ότι υπάρχει ένα τεράστιο πανό που πάντα είναι στη Λεωφόρο. Mm-hmm. και είναι συνδεδεμένο το συγκεκριμένο πάντα με τηλεφόρο. Γι' αυτό και έχει και το σηματάκι κάτω και τηλεφόρο.
2: Οκ. Γνωστός δημοσιογράφος γράφει στραβοπάτησε στο 608 και βρέθηκε στο κάτω. Ο admin.
1: Όχι, μια και καέξω λέμε admin, δεν είμαι για κάτι και τέτοια. Τώρα να φύγω κατευθείαν.
3: Σταμάτα ρε άνθρωπε μεσημεριά.
1: Έχω φύγει.
3: Τι είναι αυτό το πράγμα ρε, σταμάτα ρε.
2: Κομπές ρε, περίμενε ρε, μη φύγεις ακόμα.
3: Έχεις παιδιά, έχεις οικογένεια, σταμάτα.
1: Φίλε, είμαι πάρα πολύ συνειδητοποιημένος. Τα πάντα μπορεί να συμβούν στη ζωή.
3: Τι είναι αυτό, εμένα το λες.
1: Πάρα πολύ.
3: 18 Δεκεμβρίου πήγα και ήρθα.
1: Πήγα πάρα πολύ.
3: Εμένα το λες, αλλά σταμάτα τώρα.
1: Σου έχω ξαναπεί.
3: Καλοκαιράκι, έξω, ήλιος.
1: Με γλεντάνατε που σας έλεγα να ζείτε τη ζωή σας κάθε μέρα.
2: Και εκεί που πήγες και ήρθες, είχα πάει όπως κατάλαβε στο βράδυ τη συνέντευξη. Και ρωτούσαν για σένα.
1: Και
2: έλεγαν, θα έρθω, μη ρώτησα. Λοιπόν, Βερβελέ, κοιτάζει το ΙΚΑ. Σαούλη ψάχνει ήδη ρεπόρτερ Παναθηναϊκού.
0: Σκέφτομαι να κάνουμε ομάδα τέτοιο.
2: Τι
0: να κάνουμε ομάδα, να κάνουμε αυτό με το σήμα που έχει τους στίχους μέσα.
2: Ναι.
0: Και να γράψουμε εμείς.
2: Α!
0: Το έχω σκεφτεί.
2: Ήδη το έχει σκεφτεί.
0: Το πρόσωπό μου έχω κρύψει με καπνό. Σε ένα ποτήρι πόσες λύπες να χωρέσω. Στα δυο σου χέρια τη ζωή μου πες να δέσω και μ' άφησες να πέσω. Κόκκινη γραμμή, Νατάσα Θεοδωρίδη.
2: 100.000 δίσκοι.
0: Αν πάμε να βάλουμε γρίτσι, μπορεί να βάλουμε γρίτσι, γιατί είπε και καλά λόγια για σένα. Θες, οπότε εντάξει.
2: Ναι, όντως καλά.
0: Πάμε έκτο το άγγελο, έκτο το άγγελο.
1: Εγώ μόνο...
2: Έβαλες προχθές έκτο το άγγελο, φίλε, με συγκίνησες στο ραδιόφωνο.
0: Στο ραδιόφωνο, βάζω συνέχεια. Μ' αρέσει. Βάζω στο αποχαιρετιστήριο τώρα.
2: Δυνατός. Έλα.
0: Τιμάζω...
1: Θέλω φίλους από γρίτσι εγώ.
0: Ραδιοφωνική για τους φίλους που παρακολουθούν εδώ, δίνω και ένα νέο.
2: Τι?
0: Τελευταία εκπομπή την Παρασκευή στα Παραπολιτικά.
2: Ολοκληρώνεις τη θητεία σου εκεί?
0: Ολοκληρώνω τη θητεία μου εκεί.
1: Ωραία. Και έρχεται εδώ τώρα ο διευθυντής συντάξης.
2: Α, και έρχεται εδώ, όπως είπες, και δεν έγινε.
1: Να πει ότι από τη στιγμή που ολοκληρώνει. Ναι. Σου εύχομαι σύντομα, Διονύση μου, νέα ραδιοφωνική στέγη αρχικά. Ναι. Σου εύχομαι μέσα από την καρδιά.
2: Από το στόμα σου και στο.
1: Γιατί είσαι ραδιοφωνικός εσύ χρόνια. Έτσι.
0: Υπάρχουν δύο-τρεις διερευνητικές επαφές.
1: Όλα θα τα βρούμε. Όλα. Και...
0: Όποιος προλάβει, γιατί το μετρητό.
1: Σωστά.
0: Όποιος προλάβει τον κύριο Νίδε.
1: Σωστά. Με ραδιόφωνα μπορείς να μιλήσεις όσο θέλεις, Διονύση μου. Με site δεν είναι καλό να σου χτυπάνε την πόρτα, γιατί δεν ξέρουν ότι δεν φεύγεις από εδώ. Δεν το ξέρουν αυτό. Τέτοια ρήτρα έχεις βάλει. Τι είναι ο Γιαμάλ, είναι. Λοιπόν, είσαι ο Γιαμάλ, αγόρι.
2: Να κάνω αποκάλυψη. Τελειώνει τώρα αυτή που κάνουν προτάσεις.
0: Τώρα πώς έγινε.
2: Να κάνω αποκάλυψη.
0: Από εδώ πώς έγινε. Ουδείς αναντικατάστατος δεν μας έλεγε.
1: Ουδείς αναντικατάστατος, το λέω και τώρα.
2: Εκτός του Βερβελέ.
1: Έλα. Απλά λέω.
2: Να σου πω, θέλω να πω κάτι, ότι μια αποκάλυψη επίσης. Ο κύριος Βερβελές έκανε φωτογράφηση για την επόμενη σεζόν ήδη. Είμαστε εντάξει.
0: Εγώ δεν ξέρω τι για την επόμενη σεζόν.
1: Εμείς δεν
2: το έχεις καταλάβει. Για την επόμενη ήταν.
0: Άμα γίνει τα βρω για την επόμενη σεζόν, θα κάνω αγωγή για σκοφαντική διαφήμιση.
2: Η Τζορτζίνα μου λέει τι νόμιζε για το Instagram, ήταν.
1: Εγώ να δούμε που θα
3: έρχομαι, λοιπόν,
1: και που θα βρω αυτά που θέλετε, αλλά τέλος πάντων.
3: Έρχομαι λοιπόν και λέω ότι από τη στιγμή που σταματάει από τα παροπολιτικά. Θα έρχεται εδώ πέρα 3-5.
2: Ωραίο.
0: Αυτό με μια γενναία αύξηση το υπογράφω τώρα.
1: Δεν σταματάει να ζητάει αυξήσεις.
0: Συμφωνία που είχα ήταν συγκεκριμένη.
1: Θα σου πούμε καφέ κάθε μέρα.
0: Βάλε τα χρήματα και κάθομαι μέχρι τις 5-4 μέρες τη βδομάδα minimum.
1: Κάτσε να πάρω ένα τηλέφωνο.
0: Το δίνω από τώρα.
2: Τώρα, κάνε τηλέφωνο τώρα που είναι on fire.
1: Έλα, Αντώνη.
0: Το κινητό μου έχει άειρης, άμα θες. Άμα θες να κάνεις την πρώτη καλή κίνηση.
2: Τι άειρης.
0: Δεν ετοιμάζομαι να κάνω και διακοπές από αύριο, το εκτιμούσα αυτό. Λοιπόν, αλλιώς θα κάνω μια...
1: Την πρώτη καλή κίνηση, δηλαδή προχώρα.
2: Θα το δούμε με συμπάθεια το έτοιμα. Έλα, πάμε. Σωστά. Πάμε, θα το δούμε με συμπάθεια.
1: Έλα, Αντώνη μου, καλησπέρα.
2: Ολοκλήρωσες, ρε. Έχεις με κάτι άλλο?
1: Την αποστολή περιμένω τώρα, γιατί είναι σημαντικό αν θα μπει ο Κρίσες. Λογικά, με μία μέρα στην ομάδα, λες ότι δεν θα τον πάρει, αλλά επειδή έκανε προπονήσεις με τη Λέστερ. Μπορεί να θέλει ο Νίστρο να τον εντάξει πολύ γρήγορα στην ομάδα και δεν μπορεί να το αποκλείσει. Και επίσης περιμένουμε μέχρι την Παρασκευή να αρχίσουμε να έχουμε εξελίξεις με τους παίκτες που είναι να φύγουν. Κυρίως για τον Γετβάη και ίσως έχουμε κάτι για Μπακασέτα, θα δούμε.
2: Τι, ομάδα που θα πάει.
1: Απ' έξω.
2: Ναι.
1: Η κυκλοφορία είναι μια φήμη εδώ και μέρες είναι. Κάτι για ΠΑΟΚ. Και
3: ναι, κυκλοφορεί πολλές
2: μέρες. Ναι, ακούγεται αυτό.
1: Λοιπόν, δεν μπορώ να σου πω ότι δεν υπάρχει. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω όμως. Δεν μου επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο.
2: Να ρωτήσω κάτι. Έχει προταθεί, ας πούμε, από το μάνατζερ του Τάσου να πάει στον ΠΑΟΚ?
1: Δεν το ξέρω. Γιατί έχει βγει αυτή η φημολογία. Ναι. Εγώ δεν το επιβεβαιώνω ρεπορταζιακά έως τώρα. Μπορεί, εντάξει, και είναι και μια περίεργη ιστορία τώρα να πάει ο Μπαγκασέτας πάνω. Δεν είναι και εύκολο. Εγώ νομίζω ότι η προτεραιότητα η απόλυτη είναι να πάει στο εξωτερικό. Και εκεί πιστεύω θα πάει.
2: Αυτό υπάρχει που είχαμε πει την άλλη φορά, ότι αν βρεις μια ομάδα με συμβόλαιο ως ένα.
1: Αν του καλύψει 800 χιλιάρικα
2: μια ομάδα. Ένα 200 και εσύ παίρνεις ένα 800, σε εμάς
1: ο Παναθηναϊκός έχει πει ότι θα του καλύψει οτιδήποτε κενό υπάρχει.
2: Ακόμα και αν πάει σε έναν ανταγωνιστή. Αυτό θέλω να πω.
1: Δεν το νομίζω.
2: Αν πάει στον ΠΑΟ και το
1: νομίζω ότι θα μπει σε διαδικασία να συζητήσει ο Παναθηναϊκός για να τον αφήσει.
2: Δηλαδή θα είχε τρομερό ενδιαφέρον όσο καλές σχέσεις και να έχει τώρα με τον ΠΑΟ και ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν το νομίζω ότι υπάρχει αυτό. Θέλω να είμαι δίκαιος. Και δεν μου προκύπτει ρεπορταζιακά. Αν σου έλεγα ότι υπήρχε μια επώνυα, ότι κάποιο πήρε δύο τηλέφωνα, θα σου λέει έχει γίνει δύο τηλέφωνα. Mm-hmm. Δεν το νομίζω αυτό το πράγμα. Ναι. Νομίζω ότι θα πάει στο εξωτερικό. Δεν ψήνεται για Τουρκία.
2: Παρότι σίγουρα έχει προτάσει από εκεί.
1: Ναι. Εκτός τι να σου πω τώρα, αν έρθει μια ομάδα η οποία ξέρει ότι θα είναι πρωταγωνίστρια.
3: Ναι, και πάλι δεν ψήνεται. Ναι, δεν θα έρθει η Φενέρμπαξ ή η Γαλατασαράι, αλλά δεν ψήνεται για Τουρκία.
1: Η Μπεσίκτας, ας πούμε, δεν νομίζω. Οπότε θα δούμε τώρα.
2: Okay.
1: Μπορεί να γεννηθεί κάτι που να είναι εκτός αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή σε αυτό που σκεφτόμαστε, εμείς, στο πλαίσιο που σκεφτόμαστε.
2: Ωραία, αν έχει κάτι άλλο σε μήνυμα, απαντάς. Θέλω να πάμε σε Βερβελέ
1: ναι.
2: για το επόμενο τεταρτάκι και να μιλήσουμε λίγο για 2-3 ζητηματάκια που από χθες δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά τα δεδομένα. Ο Ρόκα, για παράδειγμα, είναι κλεισμένος. Έρχεται όντως Ελλάδα. Τι γίνεται εκεί?
0: Στην Ισπανία σήμερα λένε ότι αντί 5 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να ενταχθεί στον Ολυμπιακό. Για την ώρα δεν υπάρχει πληροφορία περί άφηξης σήμερα-αύριο. Εντάξει, θα αλλάζουν. Δείχνουν πάντως να το έχουν τελειωμένο το όλο ζήτημα. Ο Ολυμπιακός έχει επιβεβαιώσει και διαψεύσει κάτι όπως έκανε προχθές με τον Στάνιτς. Έχει μεταφερθεί από το ρεπορτάζ ότι ένας παίκτης που έχει εκφραστεί θετικά ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Δεν ξέρω αν και αυτό στην παρούσα φάση έχει την σημασία του. Ένα φίλο, τον οποίο μεταφέραμε χθες κάποια πράγματα που και εμείς έχουμε μάθει. Τα από εκεί και πέρα, αν αρέσει τον προπονητή, το γεγονός ότι συγκλίνει προς τα μέσα, ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που δοκιμάζει και να πάρει την προσπάθεια. Εντάξει, τώρα στην Τζιρόνα ήταν και αλλιώς ο ρόλος του, ότι και να συζητάμε. Άλλα πράγματα πρέπει να δείξει ο Ολυμπιακό που παίζει ένα ποδόσφαιρο κατοχής και θα περνάει και πολλές φορές την μπάλα από τα πόδια του. Και άλλο στην Τζιρόνα που τις περισσότερες φορές ήταν σε μια θέση άμυνας.
2: Ναι. Και ο προπονητής παίζει ρόλο. Αν του κάνει ως εργαλείο, οκ. Okay. Δεν έχει τρομερά νούμερα στην La Liga.
3: Ρόκα.
2: Εξτρέμ.
3: Αλλά... Τρία γκολ, μία ασίστ είχε. Τρεις ασίστ, ένα γκολ.
2: Κάτι τέτοιο. Νομίζω τρεις ασίστ, ένα γκολ.
3: Δεν θυμάμαι. Κάπου το είχα δει.
2: Κοίτα, δεν είναι το θέμα τόσο αυτό μωρέ με τους αριθμούς. Είναι και ο τρόπος που αγωνίζεται η ομάδα. Δηλαδή θέλω να δω κιόλας πώς θα τον αξιοποιήσει ο προπονητής. Αυτή φαντάζομαι είναι επιλογή με τη Λίμπαρ, Διονύση, έτσι. Δεν είναι ότι είναι χαρακτηριστικά
0: μόνο. Με τη Λίμπαρ τον έχει πει και στην σύσκεψη που...
2: Είπε και όνομα, θέλω να πω, όχι μόνο χαρακτηριστικά που ψάχνει.
0: Ναι.
2: Αυτό.
0: Ναι. Και είναι και, είναι και ένας προσβεστής ο οποίος... Εντάξει, κοίτα, είμαι λίγο... Επειδή, φίλε, δεν ξέρω, πολλοίς κόσμος κάποια πράγματα που λέμε τα ζυγίζει όπως θέλει, κάποιοι τα μεταφέρουν όπως επιθυμούν για δικούς τους λόγους. Θα σου θυμίσω ότι έχει μεταφερθεί και από εμάς δημοσιογράφους ότι ο Αντρέ Λουίζ ήταν στα θέλω του με τη Λίμπαρ γιατί θέλει ένα αριστεροπόδαρο εξτρέμ. Αλλά με την αντιμετώπιση που είχε, δεν έκρινα ότι τελικά έμεινε πολύ ευχαριστημένος ή από την επιλογή, μάλλον να συμφωνήσει και αυτός ή από την πρόταση που του έγινε. Mm-hmm. Έτσι το λέω, γιατί στο τέλος θα νομίζει ο κόσμος ότι τον κοροϊδεύουμε, ρε παιδί μου. Μην νομίζω ότι δηλαδή μπορεί να έρθει ο Ρόκα εδώ και να μην πες για να λέμε τι μας λέγατε τότε, ρε παιδιά. Συγγνώμη, δεν το βάζει ο προπονητής. Λέω, μακάρι να έρθει το παιδί και να κάνει τη διαφορά. Αλλά είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι νεαρό σε ηλικία, είναι όπως και να το κάνουμε ένα ζήτημα για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή πρέπει να προσαρμοστεί αμέσως. Ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη να πάρει από τους νέους παίκτες πράγματα μέσα στο γήπεδο. Θα δείτε, το ζώο
2: το
0: θεωρώ πιο ψημένο. Ναι, το θεωρώ πιο ψημένο. Πώς να σου το πω. Δηλαδή δεν με αγχώνει ο Ζώτα Σίλβα για τον Ολυμπιακό. Πιστεύω ότι αν βρει το ρυθμό του, έχει την ποιότητα, το υπηρετήσει. Εδώ το παιδί αυτό θα πρέπει να προσαρμοστεί σε νέα δεδομένα. Γιατί και με την Λίμπαρ για να είμαστε και δίκαιοι με τους εξτρέμ δεν ζητάει τα χέρια στη μέση και παίξτε. Δηλαδή ο Βέλντε μπάλα ήξερε καντάρια. Να στην κάνει κουμπολόι. Την έφερε σε κάτι φάση, έβαλε 2-3 τα ωραία γκολ. Οκ. Okay. Από εκεί πέρα όμως το υπόλοιπο κομμάτι κοκκίνησε το κεφάλι του Μοτουργίζα τα πίσω να μαρκάρεις. Δεν είναι. Δηλαδή και με την Λίμπαρ έχει απαιτήσει από τους εξτρέμ. Δηλαδή τον Αντρέ Λουίς δεν είπε γιατί τα τελειώματα σου μπροστά δεν είναι καλά. Θεωρείται δεν είναι συνεπή στο τακτικό κομμάτι όσον αφορά στον ανασταλτικό της ομάδας. Αυτός είναι ο προπονητής. Αυτή είναι η φιλοσοφία του και ζητάει πολλά πράγματα από του εξτρέμου. Δηλαδή, θυμηθείτε πόσε φάσει έχει τραβήξει ο Ζεύσο Μαρτίνη στην άκρη και, τον, και σε συνέντευξη τύπου λέει τον έχει πασάρει κανονικά. Ότι μπορεί να νομίζετε ότι έκανε ένα καλό παιχνίδι για παράδειγμα ο Ζεύσο Μαρτίνη, ότι είχε ευκαιρίε, αλλά μερικά δεν βοήθησε τον πάκο του καθόλου. Τα ίδια με τον Ποντένσε. Όταν έχει τραβήξει την άκρη και του λέγε παίξε, βοήθα εδώ.
2: Καλά, δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο να το καταλάβει κάποιος αυτό και ότι δεν συμβαίνει και με άλλες ομάδες. Για παράδειγμα, Λουτσέσκου, λέγαμε στο Γιακουμάκη, στο πρόσωπό του, βρήκε ένα σεντερφόρ να κάνει τις δουλειές που θέλει στο γήπεδο. Τώρα, ο ΠΑΟΚ άλλαξε προπονητή. Ο Γιακουμάκης δεν είναι στον ΠΑΟΚ πλέον.
3: Σωστά.
2: Βλέπεις, αλλάζουν αυτά τα δεδομένα με βάση τον προπονητή. Okay. Πες μου λίγο κάτι, ρε φίλε, γιατί πολλή κουβέντα γίνεται για τον Τζολάκη.
0: Θέλω να σας δώσω, λίγο, επειδή ναι. Κρεμεί και το θέμα τι έχει πει ο κ. Μαρινάκης. Mm. Τουλάχιστον αυτά που προκύπτουν από τη δική μας πλευρά.
2: Στη συνεδρίαση.
0: Στη συνεδρίαση.
2: Okay.
0: Έχει πει ότι προφανώς δεν δέχομαι τη στημένη πρόταση της ΕΠΟ. Για τον ένα συν ένα χρόνο αναφέρομαι. Αυτό που ξέχασε να πει ο κ. Γκαγκάτσης είναι ότι ο κ. Σαββίδης έκανε τα πάντα για να βγει ο κ. Αλαφούζος. Και θα τα δούμε όλα από εδώ και μπρος για το τι πίεση είχε ο ίδιος ο πρόεδρος της ΕΠΟ με γραπτά μηνύματα και όχι μόνο. Επίσης, τι λαγούσε πετραχίλια έταξαν σε άλλες ομάδες και πώς πιέστηκαν οι ιδιοκτήτες επίσης και με γραπτά μηνύματα και όχι μόνο. Και όλα αυτά θα τα δούμε αναλυτικά αργότερα. Είπαμε να μην μπλέκουμε το ποδόσφαιρο με την πολιτική, αλλά και πάλι υπήρχαν πολιτικές πιέσεις για να ψηφίσουν οι ομάδες του κ. Αλαφούζο. Τελικά είμαστε πάλι στο 7-7. Απέδειξα από την αρχή της θητείας μου στην Προεδρία της Super League ότι θέλω το καλό όλων των ομάδων, με τη μεγάλη χορηγία που εξασφαλίστηκε που έκανε βιώσιμη τη λειτουργία της Super League, αλλά και με την προσπάθεια για κοινή τηλεοπτική διαχείριση, την οποία προσπαθήσαμε. Καταφέραμε να έχουν όλες οι ομάδες πολύ καλά τηλεοπτικά συμβόλαια για 4 χρόνια, να μην έχουν ανάγκη ούτε Μαρινάκη ούτε Αλαφούζο ούτε Σαββίδη. Και επειδή δεν αλλάζει κάτι στην καθημερινότητά μου με το να είμαι πρόεδρος του Super League, ούτε την ομάδα μου βοηθάει πουθενά, για να εκτονωθεί η κατάσταση και για το καλό του ποδοσφαίρου, σας λέω ότι δέχομαι να έχουμε έναν υποψήφιο κοινής αποδοχής, όπως η αντιπρόεδρος κυρία Κοξένογλου, που αποδεδειγμένα είναι ικανή και έμπειρη στα θέματα του συνεταιρισμού. Είναι μια εξέλιξη, νομίζω, στα όσα έχουμε αναφέρει πριν, αλλά από εκεί και πέρα είναι θέμα αν οι υπόλοιποι 7 θα αποδεχθούν αυτή την πρόταση για την κυρία Κοξένογλου.
2: Θεωρείς ότι δεν θα το δεχόταν επίσης, η άλλη πλευρά, Βασίλη, αυτό, έτσι.
3: Τίποτα. Τελείωσες.
2: Όχι, δεν τελείωσε. Εγώ ρωτάω από γι' αυτό
0: ναι,
2: που
0: όχι, ότι υπάρχει και η έντονη ισχύα στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού, ότι έχουν μια εκτίμηση και αυτό που είπε νωρίτερα ο Βασίλης, ότι είναι πολύ πιθανό αύριο η ΕΠΟ να πάρει το μέρος του κ. Αλαφούζου.
3: Ναι. Θεωρώ ότι αν κατέβαινε η κυρία Κοξένογλου, καταρχάς ο Μαρινάκης λέει πάμε σε μια λύση που είναι κοινής αποδοχής. Άρα δεν μιλάει για 7, μιλάει για 14-14.
0: Δέχομαι έναν υποψήφιο κοινής αποδοχής.
3: Ναι. Ναι. Αυτό. Μιλάει για 14-14.
2: Εγώ ήταν υποψήφιο. Που υπόθηκαν, που δεν ξέρεις.
3: Δεν ήταν η Κοξένογλου.
2: Δεν ήταν.
3: Σε αυτά τα δύο ονόματα.
4: Όχι, ήταν ο υποψήφιο, όμως έρχεται ρε παιδιά από, από την πλευρά του που έχει υποστηρίξει τον μπλοκ Ολυμπιακό. Πώς μπορεί να είναι
2: κάπου, από κάπου θα είναι όμως, δεν θα είναι, ρε φιλέ.
3: Εντάξει.
2: Είτε στην μια πλευρά είτε στην άλλη. Δεν πού θα βρει τώρα.
3: Εκτό αν έρθει κάποιο.
4: Πρέπει να δοθεί μια λύση, παιδιά.
3: Εκτό αν έρθει κάποιο. Έχω την εντύπωση.
2: Πάμε να βάλουμε.
3: Μυρότσο θέλω.
2: Back to back, ρε, όλοι μαζί.
3: Όχι, εγώ δεν μπλέκομαι αυτό.
4: Πρόεδρος στη Λίγκα θα γινόμουν.
3: Ναι, σε έχω. Πολιτική δεν θα έκανα. Πρόεδρος στη Λίγκα θα γινόμουν.
2: Κουστομάκι όμως, Στέρμα αυτά τα κοντομάνικα και αυτά. Κουστομάκι πλέον.
3: Ναι, ρε, φούλα κουστομιά. Θα πηγαίναμε πάρα να ψωνίσουμε στο φίλο.
2: Τέλος, το ζούζουλα. Τέλος.
0: Δεν ξέρω, πάντως, εγώ νομίζω ότι στο μυαλό του κύριου Γκαγκάτση θα ήταν προτιμότερο να δει αν μπορεί με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω, μπορεί και άλλη πλευρά να έχει να προτείνει κάποιον κοινή αποδοχή, ένα πρόσωπο που να μπορεί να. Να πάρετε το κίνηση από το εξωτερικό, να νούμε 9-5, έτσι μπορεί να νούμε 14.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: 13,
3: αυτό,
0: λέω.
3: Αυτό, σωστά, λοιπόν, σωστά.
0: Μπορεί να προλάβει, δεν ξέρω. Δηλαδή, θα προτιμούσε η πλευρά Μπεγκάτση και ΕΠΟ να προσπαθήσει να βρει μια τέτοια λύση παρά να φτάσει αύριο στο σημείο να ψηφίσει έναν από του δύο. Έτσι, το ξαναλέω, θα είναι πολύ σοβαρό δηλαδή. Λίγες ώρες πριν την κλήρωση και του πρωταθλήματος.
2: Okay.
3: Να ξέρει την Πέμπτη θα πάω στην κλήρωση του πρωταθλήματος. Δεν τη χάνω. Γιατί πιστεύω.
2: Πού θα γίνει?
3: Ότι θα γίνει στον Άλυμο σε ένα.
2: Βραδάκι,
3: ναι, ναι, 9 η ώρα. Ωραία. Θες να κανονίσω να έρθεις.
2: Πέμπτη, Να το κουβεντιάσουμε μετά. Ναι,
3: να το κουβεντιάσουμε, να πάρουμε τον πιέρα μένα.
2: Okay.
3: Γιατί νομίζω ότι θα έχει ωραία πραγματάκια εκεί. Θα έχει βλέμματα, θα έχει πηγαδάκια να δούμε ποιοι θα κάτσουν με ποιους. Θέλω να δώσω ποιο τραπέζι θα κάθεται ο Ηλιόπουλος. Ο Γκαγκάτσης, αυτά θα είναι ωραία. Θα έχει πλάκα.
2: Ναι, ναι, αυτό είναι.
3: Θα έχει πλάκα.
2: Όντως. Πάμε πάλι αγωνιστικά λίγο να προλάβουμε, Διονύση.
0: Πάμε, ναι, πάμε.
2: Ωραία. Ρώτησα
0: είχαμε,
2: για.
0: Είχαμε κλείσει με τον Ρόκα, ναι. Πες μου.
2: Μιλήσαμε για Ρόκα. Ρώτησα για Τζολάκη, ρε φίλε, γιατί πολύ κινητικότητα υπάρχει. Πολλοί γράφουν. Από Τουρκία το κουβεντιάζαμε και νωρίτερα με τον Γουλή πριν μπούμε στο στούντιο. Εντάξει, ενδιαφέρει κόσμο ο Τζολάκης στα 23 του. Τώρα δεν ξέρω τι βλέπεις εσύ να γίνεται φέτος. Αν θα υπάρξει φέτος δηλαδή μια εξέλιξη ή πάμε για του χρόνου.
0: Κοίτα, εδώ υπάρχει μια πολύ σημαντική παράμετρος που έχει να κάνει με το συμβόλαιό του. Ο Τζολάκης δεν δείχνει ζεστός στις επαφές που έχουν γίνει για την ώρα να ανανεώσει το συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Αυτό τι σημαίνει ότι προφανώς θέλει να φέρει τον Ολυμπιακό σε μια διαδικασία που να επιστρέψει τις κινήσεις, τις εξελίξεις, αν θέλετε, για πώλησή του. Δηλαδή, θα πάει στον Ολυμπιακό να πει ότι έχω αυτές τις προτάσεις, δώστε με. Γιατί ο Ολυμπιακός ξέρει ότι μπορεί να εισπράξει μηδέν. Δεν θα πω ότι υπάρχει δυσαρέσκεια, αλλά νομίζω ότι στον Ολυμπιακό θα περίμενε μια άλλη αντιμετώπιση από τον Τζολάκη, γιατί και αναδείχθηκε μέσα την προσπάθεια της ομάδας και ο ίδιος την έχει βοηθήσει σίγουρα την ομάδα. Καταλαβαίνω, δηλαδή θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του με εννοείται ένα πολύ μεγαλύτερο συμβόλαιο, αλλά να δώσει στον Ολυμπιακό ουσιαστικά το πράσινο φως να μπορεί να χειριστεί αυτός με καλύτερο τρόπο το μέλλον του. Στη λογική του να εισπράξει ο Ολυμπιακός περισσότερα χρήματα. Γιατί τώρα, όταν ξέρεις, θα σου το πω απλά: αν ο Ολυμπιακός δεν δείξει το μυαλό του για τον Τζολάκη, θα πάρει 25 με 30, αν του έρθουν 12-13 και λύγει το συμβόλαιο του παίκτη του χρόνου, θα είναι μονόδρομος για τον Ολυμπιακό. Πολλοί κόσμοι θα θεωρούν ότι είναι λίγα τα λεφτά. Μετά είναι και ζήτημα του Ολυμπιακού τι θέλει να κάνει. Δηλαδή, μπορεί να πει: τον κρατάω τερματοφύλακα, εκτεί κανονικά το συμβόλαιό του εδώ και φεύγει και έτσι. Ή δεν ξέρω αν θερμαίνεται το ενδιαφέρον στην πορεία, αλλά. Για την ώρα, νομίζω ότι στο ρεπορτάζ περιοκύπτει περισσότερο από το περιβάλλον του Τζολάκη, ότι ο Τζολάκης δείχνει αποφασισμένος για αυτό το καλοκαίρι να κάνει το επόμενο βήμα. Έχει διαφορά η κάθε πρόταση. Στο Τζολάκη δεν λέω ότι το αφήνει αδιάφορο, αν για παράδειγμα του λέγει η Άρσεν Ελλάδα εδώ για δεύτερο τερματοφύλακα, αλλά νομίζω ότι αυτό που προκύπτει πίσω από το περιβάλλον του, ότι όπου θέλει, όπου θα πάει, θέλει να παίζει. Και είναι πολύ λογικό γιατί τώρα φτιάχνει το όνομά του για τα καλά. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο είναι ενεργό χρόνια ουσιαστικά με λίγες ευκαιρίες, παίρνοντας το κύπελλο για παράδειγμα στον Ολυμπιακό. Αλλά τα δύο τελευταία χρόνια παίζει ασταμάτητα, έχει παίξει με την εθνική ομάδα. Είναι σε μια κατάσταση στην οποία ανεβάζει με το χέρι του κατακόρυφα. Και είναι πολύ λογικό και πάντα διαχρονικό, θα έλεγα, το ενδιαφέρον των Τούρκων, ειδικά της Γαλατά, σε μια λογική ότι. Του δίνουν ένα γενναίο συμβόλαιο. Δεν ξέρω αν το παιδί αυτό θα ήταν η καλύτερη επιλογή σε αυτήν την ηλικία να πάει στην Τουρκία. Την άλλη, και συμβόλαια παίζουν, αν σώζεται κιόλας η επιλογή του. Δηλαδή, αν πας 2 χρόνια 3 στην Τουρκία, κάνεις ένα τριετές με 7,5 εκατομμύρια με 8 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, είσαι 26 και έχεις λύσει τα προβλήματα και των παιδιών σου, που λέει λόγος. Προβλήματα, να μην έχει ποτέ. Τα ζητήματα, δε πάνω, τη μόρφωση, ό,τι θες, πες, διαμονή. Λοιπόν, το ζήτημα λοιπόν εδώ. Είναι ότι όλο αυτό προκύπτει από τη στάση του Τζολάκη. Πιστεύω ότι, για παράδειγμα, γράφτηκε χθες στην Αγγλία και η Μπράιτον, η αγαπημένη μας Μπράιτον. Έχει καλό τερματοφύλακα η Μπράιτον. Έχει καλό τερματοφύλακα, τι, προφανώς. Θεωρώ πιο πιθανό να πήγαινε στη Χάλ. Το έχω ξαναπεί ότι η Χάλ είναι μια ομάδα που μπορεί να το βάλει και βασικό στην Αγγλία.
2: Κάτσε να κοιτάμε πίσω. Ρε. Ένα... Κοιτά πίσω.
0: Ναι, είναι και ένα. Τα έχετε κάνει τρομερά, ρε φίλε.
2: Ντατσόπουλος.
0: Έχετε πάει σε Μπράιτον. Έχει καλό τερματοφύλακα η Μπράιτον. Έχει καλό τερματοφύλακα, τι, προφανώς. Θεωρώ πιο πιθανό να πήγαινε στη Χάλ. Το έχω ξαναπεί ότι η Χάλ είναι μια ομάδα που μπορεί να το βάλει και βασικό στην Αγγλία.
2: Κάτσε να κοιτάμε πίσω. Ρε. Ένα... Κοιτά πίσω.
0: Ναι, είναι και ένα. Τα έχετε κάνει τρομερά, ρε φίλε.
2: Ντατσόπουλος.
0: Έχετε πάει. Είτε ο γουλής μας γυρίζει την πλάτη, ρε φίλε.
4: Δεν σου γυρίζει την πλάτη, γιατί άμα γυρίσει όταν φαίνεται την πλάτη θα είναι άσχημο.
2: Είναι ωραία η πλάτη, έχει ωραία πλάτη, φίλε.
4: Πάρε. Το κινητό μου το δείχνετε, ρε. Δηλαδή έδειχναν την εικόνα του κινητού μου και είχα στείλει κάτι πολύ σημαντικό ρεπορταζιακό. Όχι, ρεπορταζιακό.
0: Για πες,
4: μην έρθει κανείς και μην κάνουν κανένα τέτοιο, ρε. Άμα κάνουν κανένα, πώς το λένε, zoom, φοβάμαι. Τώρα βέβαια πάνω στην ώρα κιόλας.
2: Έλα, Ντένις. Και να μην ήθελα να κάνει και με zoom, θα το κάνει. Τώρα το κάνω κι εγώ το zoom.
4: Νομίζω ότι είμαι στο Star Trek τώρα και έχουμε την οθόνη των... Τον εξωγήινο και μας μιλάει.
2: Για λέγε.
4: Έλα, έλα, τι γίνεται, έλα.
2: Λέγε,
4: πώς πάμε.
2: Λέγε, αγόρι,
4: έλα,
2: λέγε.
0: Γεια
2: σας. Έλα εδώ, πάμε λίγο να το δούμε για από κοντά.
4: Γεια σας, Γίνη. Κοίτα, μας χαιρετάει. Γεια σας, Γίνη. Ερχόμαστε με καλές
2: προθέσεις. Θυμάστε παλιά που σε πρωτεχόμουν, έτσι.
4: Ερχόμαστε με καλές προθέσεις.
2: Ναι, ενώ τα άλλα τζόνια όλα σωστά. Μόνο ο φωτισμός μας έλειπε. Για λέγε, Διονύση, λοιπόν. Τι έλεγες λοιπόν για τον Τζολάκη.
0: Απέναντί μου σας έχω βάλει. Λέω λοιπόν ότι είναι, προκύπτει περισσότερο από το περιβάλλον ότι είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα και ότι αυτό θα φέρει τις εξελίξεις. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός στην αγορά Είναι ανοιχτός στην αναζήτηση τερματοφύλακα. Έχουμε πει ότι υπάρχει, δεν είναι μόνο ο ΣΑ, να πούμε έτσι. Υπάρχει μια λίστα με 4-5 τερματοφύλακες. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι έτοιμος. Και σας θυμίζω εδώ και την άποψη του Μεντιλίμπαρ, ότι για να φύγει κάποιος και από τους βασικούς, ειδικά πιο πολύ, θα πρέπει να αντικατασταθεί και από παίκτη ο οποίος θα μπει άμεσα να βοηθήσει. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να φύγει ο Τζολάκης. Ο Τζολάκης πήρε σε 3 εβδομάδες ο Ολυμπιακός έχει προγραμματικά. Και αν φύγει, θα πρέπει τερματοφύλακα.

0: έρθει
1: για
0: να
1: περίμενε.
0: Σήκω
1: λίγο χέρι να κάνουμε high five. Σήκω λίγο χέρι να κάνουμε high five.
2: Μισό λεπτό, ρε φίλε.
1: Εντάξει, ωραία.
2: Και, okay. Και μια γουλιά καφέ να πιω άνθρωπο. Έτσι, μια γουλιά καφέ. Και μια γουλιά καφέ.
3: Δεν μου λες.
2: Ωραίο.
1: Τζορτζίνα, είμαι ο μόνο σοβαρό εδώ.
2: Αυτό
1: ο μόνο.
2: Δεν μου λες κάτι άλλο. Κάθε λες και είναι στην εκκλησία. Τα χεράκια πίσω.
1: Να σου πω. Τι να κάνω. Ήπια.
2: Δεν μου λες. Όπα. Μην πει. Σκοτωθώ. Δεν μου λες αυτό που γράφτηκε τη παρα. Κατσεφέφη από εκεί πέρα.
1: Ο Διονύση. Ο Διονύση έφυγε.
2: Αυτό Παραγουάη που γράφτηκε.
1: Ναι, ο τερματοφύλακα.
2: Γράφτηκε χτες νομίζω για Ολυμπιακό.
4: Ναι, ξεκίνησε από ένα λογαριασμό με 40 followers.
2: Α, είναι στο το μότο.
4: Μας όλα τα site. Όχι, όχι, δεν λέω ότι είναι. Νομίζω ότι δεν θεωρώ ότι είναι εύκολο. Είναι ένα τερματοφύλακα ο οποίο αυτή τη στιγμή φέρεται να έχει χρηματιστηριακή αξία 6 εκατομμύρια. Είναι 2 μέτρα τερματοφύλακα. Ο Ορλάντο Χιλ. Λέω ότι μέσα στο. Το γραφείο και το μάτζερ που εκπροσωπούν ότι είναι και ο Σαβιόλα, που παλέστηκε του Ολυμπιακού. Είναι στη Σάλο Ρέντζο, μια ομάδα η οποία έχει επαφές και παντού. Έχει κάνει ένα καλό μουντιάλ το παιδί αυτό. Εντάξει, δεν είναι, δεν το βλέπω εύκολο. Ναι, Τζολάκη, ναι. Είναι και θέμα του Ολυμπιακού, θέλει να κάνει παιδιά. Τι θα πάρει τον Τζολάκη, τι θέλει να δώσει. Προφανώς και δεν θα πάρει ελεύθερο. Δηλαδή, δεν ξέρω, στη μεταβατική περίοδο όμως είναι πολύ βασικό Ολυμπιακός να πάει με τερματοφύλακα
2: και τι project και τι θα κάνει. Χρόνια, ναι.
4: Ναι, έχουμε ασχοληθεί ελάχιστα με το αν ήταν. Δηλαδή, θυμάμαι εδώ 20 μέρες συζητάγαμε ότι ο Τζολάκης δεν είναι καλά και φαίνεται και μετά το ξαναβρήκε τέλος πάντων. Που και πέρα, δεν είναι ότι ήταν 10 χρόνια τερματοφύλακάς του. Έτσι, 2 χρόνια παίζει βασικός, αλλά και η ζωή συνεχίζεται. Αλλά είναι, δείχνει να είναι το καλοκαίρι το οποίο ξαναλέω δεν είναι από την πλευρά του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός έχει τη διάθεση να ανανεώσει το συμβόλαιο του Τζολάκη.
2: Ναι.
4: Προκύπτει περισσότερο από το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή. Δηλαδή και διάφοροι που βλέπουν. Κινήσεις που για παράδειγμα πριν αρχίσει η προετοιμασία από γνωστούς συμπεραίνω το γεγονός ότι ψάχνουν τόσο κανένα άλλο καλοκαίρι.
1: Λοιπόν.
4: Αλλά δεν είναι και παράλογο, γιατί πήραν το διαβατήριο, έτσι.
1: Είμαι σίγουρο ότι διαβάζουμε τα ίδια. Μπαρμπάδες, συνταξιούχοι, αυτό. Το έχουν αφήσει όλη τη σύνταξη στο κίνο, λέει.
2: Ο Γουλή, πώς Γουλή έτσι κάθεται ο παππούς μου και κοιτάζει το κίνο. Και ένας άλλος λέει...
3: Σε πληροφορώ ότι έτσι κοιτάζω και εγώ το κίνο, θα πέσω στο προπό.
2: Λέει ένας άλλος, υπομονή ρε μάγκες, μια εβδομάδα έμεινε και πάτε διακοπές.
1: Να σου πω, δώσουμε και κάποια τανάκο, ταιριάζει τώρα. Παρεπιπτόντως βγήκα πρόεδρος εγώ στο πόλι. Γιατί έλειπε ο καπετανάκος.
2: Ο Γουλής λέει είναι σαν θείο σε πανηγύρι που σκανάρει όποιον περνάει. Έτσι με τα χέρια πίσω.
1: Έπρεπε τα χέρια πίσω να βάλουμε. Στην πλατεία στην Άρεως εκεί κυκλοφορούν το πρωί. 8:30 το πρωί. Έτσι.
3: Όχι, τη μέση μου, μωρέ.
2: Νάτος, εκεί που ήταν ο Γιαννούτσος είναι.
1: Ίδιο δρόμο, ναι. Ρε.
3: Ναι.
1: Έλα, φιλέ, τι κάνεις.
5: Γεια σας, γεια σας. Λες και βλέπατε απευθεία σύνδεση με τη Σελήνη ήσασταν.
3: Παιδί μου, μιλάγαμε στο Star Trek με την εξωγήινη φυλή. Μιλάγαμε.
1: Έχει δυσκολέψει, λέει, το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Λέει. Σαν ιερά εξέταση ήταν, λέει, από πάνω του άλλη.
4: Αυτό που το πας.
1: Αυτό
4: που είναι αλήθεια.
1: Για πολλούς λόγους.
5: Τα έχει πει ο Διονύσης. Εδώ και μήνες.
1: Για πολλούς λόγους. Κοιμάσαι λίγο, φιλέ.
4: Ποιος
1: εντάξει, εσύ, ο Βερβελέ.
4: Έχω αλλάξει ρότα.
1: Α, οκ. Λοιπόν.
4: Προσπαθώ τον τελευταίο καιρό τα 5 ώρα και 6 ώρα το πρωί να τα έχω κόψει. 2-3 ώρα αποσύρωμαι και 9 ώρα σηκώνομαι πλέον.
1: Το θέμα είναι να είναι και το περιβάλλον σου έτσι, ρε φίλε. Μη σε παίρνουν τηλέφωνα για σε ενοχλούν και τέτοια εκείνε τι ώρε.
4: Δεν είσαι το πρωί, ποια ώρα σου στείλα μήνυμα π.χ. Δεν είσαι τώρα, μου λαμβάνω μηνύματα αγάπη.
1: Ξημερώματα.
4: Στήριξη.
1: Ξημερώματα. Ένα για να πει στον καπετανάκο και να φύγει, έβγαλα γι' αυτό.
4: Ναι, και να πω και για τον Ορτέγκα λίγο θέλω πριν πάμε για την
1: παραγωγή.
4: Ο Ορτέγκα ουσιαστικά δεν είναι κάτι νεότερο. Είναι αυτό που έχει μεταφερθεί πριν κάνα 3 εβδομάδες ότι είναι στα υπόψη της River Plate. Η River Plate δεν έχει 6-7 εκατομμύρια να δώσει στον Ολυμπιακό αύριο για τον Ορτέγκα. Και το όλο σενάριο που προκύπτει εκ νέου, γιατί είναι για αναπληρωματικό, ξαναλέω, δεν είναι για βασικό αριστερό μπακ. Το όλο κομμάτι λένε μια πρόταση να τον πάρουμε δανεικό και να βάλουμε οψιόν αγορά. Εντάξει, αυτό τώρα στο μυαλό του Ολυμπιακού δεν είναι στην πρώτη γραμμή. Και αν μπορώ να. Μεταφέρονται κάτι είναι ότι ενώ πιο προγραμματικών, επειδή οι μέρες περνούν, θεωρώ πιο πιθανό να παίξει βασικό ο Ορτέγκα παρά ο Μπρούνο στο μυαλό του με τη Λίμπαρ. Οπότε το μόνο σίγουρο είναι ότι γυρίζουμε το χρόνο λίγο πίσω, να πάω στις ρυθμίσεις μου και πάλι θα συζητάμε ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει ένα ακόμη μπακ, πάλι ψάχνει το αριστερό του μπακ, περιμένει το οχτάρι που θα πάρει και θα έχουμε ψωμί μπροστά μας για να αναλύουμε, δόξα τω Θεώ, το επόμενο διάστημα. Απλά μετά θα μπουν και οι αγώνες και καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα αλλάξει κατά πολύ τα δεδομένα. Επίσης, για ένα αριστερό μπακ που είχε γραφτεί στο εξωτερικό για τον Όσο της Σεβίλης, που είναι και στο τελευταίο χρόνο συμβολέου του και λένε ότι ζητάει 10 εκατομμύρια Σεβίλη, νομίζω ότι είναι για την Nottingham Forest. Δεν νομίζω ότι είναι για τον Ολυμπιακό, επειδή γράφουν μέσα ενδιαφέρον πλευρά Μαρινάκη και όλο αυτό. Πιο πιθανό μου κάνει για εκεί παρά για τον Ολυμπιακό, για την ιστορία.
1: Απευθύνομαι σε Καπετανάκο και σε Βερβελέ. Σε λίγο θα έχουμε εδώ όλοι ένα ψηλό unboxing θα κάνουμε εδώ από ένα ωραίο δωράκι το οποίο έχετε και εσείς μόλις έρθετε εδώ. Από e-food εδώ, με αυτό. Διάφορα πραγματάκια μέσα. Έχει και φανέλα αυτό, σας λέω, μόνο με το όνομά μας επάνω. Θα το δείτε σε λίγο.
2: Μπορούμε να παίζουμε και ποδοσφαιράκι εκεί πάνω.
1: Κατά πάντα μπορούμε εδώ, είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, θα το δούμε σε λίγο, θα το δείξουμε σε λίγο. Κύριε Βερβελέ, αφήνω, κύριε Καπετανάκο, μένεις.
4: Να είστε καλά, παιδιά, καλή συνέχεια.
2: Και αύριο το ίδιο, όρθιο εκεί πέρα θα σας περιμένουμε. Αύριο θα είστε μόνο. Αύριο θα είμαστε δυο μας, φίλε.
1: Φέρουμε άλλον.
2: Δεν θα φέρουμε.
1: Τι ποιο θέλω να φέρω.
2: Ποιον.
1: Τον Μπουρούση. Θες.
2: Τον Μπουρούση.
1: Ναι.
2: Σαν εδώ.
1: Μέρα, ναι. Μια μέρα που έλεγε εκεί, θυμάσαι πολύ για μας.
2: Να τον φέρουμε, αλλά θα κάνει διακοπές ο Μπουρούσης. Ναι.
1: Τον ρωτήσω.
2: Πρώτα τον.
1: Εντάξει, θα στείλω μήνυματα. Αν τον φέρουμε. Τάσο, μισό λεπτό υπομονή να δείξω μία Elabet, η χορηγός εταιρεία, η οποία είναι μαζί μας καθημερινά 3 με 5. Είναι και σήμερα εδώ μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την εταιρεία που είναι από την αρχή της σεζόν μαζί μας και ολοκληρώνει την παρουσία της στην εκπομπή στις 24 Εβδόμου την επόμενη Παρασκευή. Και δείχνουμε ακόμα μια φορά και το iPhone 17, το Mist Blue, το οποίο είναι για έναν από εσάς την ίδια μέρα, 24 του μήνα, που ολοκληρώνουμε τις εκπομπές εδώ. Θα δοθεί σε έναν από εσάς μέσω της Μαριάννας, μέσω της κλήρωσης που γίνεται εδώ. Follow 3 λογαριασμούς Sky Telecom Αθλητικό και Action 24 και τους 3 οπωσδήποτε για να είναι έγκυρη η συμμετοχή σας.
2: Σωστό.
1: Like στο post και mention φίλο ή φίλη στα σχόλια. Mention φίλο ή φίλη στα σχόλια μέχρι 24 Εβδόμου. Ένας γρήγορος διαγωνισμός σε 15 μέρες μέσα για να πάρει ένας από εσάς ακόμα ένα δωράκι από εμάς με πολύ αγάπη. Καπετανάκος. Πάμε.
5: Τι κάνετε.
1: Είμαστε καλά, φίλε.
2: Γεια σου, Ρετάσο.
5: Σας είπα να βγάλετε ένα νικητή Super League. Πάλι ισοπαλία.
1: Ναι, ρε. Το 7-7 δεν σπάει με τίποτα. Εκτός αν αύριο ψηφίσει η ΕΠΟ.
2: Τι μαθαίνεις. Μαθαίνεις κάτι.
5: Από τη δική μας πλευρά δεν αλλάζει κάτι. Είμαστε σταθεροί.
2: Okay.
5: Είμαστε με τη σωστή πλευρά του ποδοσφαίρου.
2: Με αλαφούζο σωστή πλευρά του ποδοσφαίρου.
5: Εκεί που μοιράζεται η τράπουλα στα ίσια.
1: Αν δεις αύριο να ψηφίζει η ΕΠΟ, θα σε ξενήσει.
5: Βεβαίως. Είτε ψηφίσει Μαρινάκη, είτε Αλαφούζο, ναι. Εννοείται. Δεν πρέπει να αλλάξει στάση στα σοβαρά τώρα η ΕΠΟ. Πρέπει να, να διατηρήσει το θεσμικό της σοβαρό ρόλο. Διότι αν διαλέξει πλευρά, νομίζω ότι μετά θα μπούμε σε έναν δρόμο που δεν έχει γυρισμό για τον κύριο Γκαγκάτσι. Mm-hmm.
1: Δεν πειράζει, Τζορτζίν, είναι ωραίο ο Τάσος έτσι κι αλλιώς όπως και να βγαίνει, ακόμα και αν κάνει κάποιες διακοπές. Άλλωστε, η φωνή του είναι μια χαρά, ακούγεται τέλεια. Θέλω να σε ρωτήσω για Πινέδα, υπάρχει πρόταση στην ΑΕΚ. Λες και ήξερα χθες, να το πω λίγο αυτό, ότι αν δώσουν λιγότερα από τα 8 εκατομμύρια που ακούγεται κάποια ομάδα, για Μεξικό έλεγα εγώ χθες, ας πούμε, και είναι 7 και είναι Κασέρι που έλεγε και ο Γούλης χθες, το κάνει η ΑΕΚ, τον δίνει ή.
2: Εδώ όμως δεν ξέρω αν μιλάμε για 7 και Κασέρι, μιλάμε ή 7 και 2 δόσεις.
1: Δεν ξέρω.
2: Γιατί ζητάει 8 net.
1: Ναι, έτσι λέει η ρήτρα.
2: Και κάπου διάβασα ότι είναι 7 και 2 δόσεις. Τάσο, εσύ θα μας πεις.
5: Υπάρχει ένα δημοσίευμα το πρωί από το Μεξικό ότι η Μοντερέι θα κάνει μια πρόταση κοντά στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Και ένας άλλος δημοσιογράφος, ο Μέρλο, που γενικότερα σε αυτά τα ζητήματα στο Μεξικό έχει καλή πληροφόρηση, λέει ότι αυτή τη στιγμή είναι στο 50-50 η πρόθεση του Πινέδα για το τι θα κάνει, αν θα ανανεώσει με την ΑΕΚ ή αν θα ζητήσει να φύγει για να επιστρέψει στο Μεξικό. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία πρόταση στην ΑΕΚ για τον Πινέδα. Όμως όλοι σχεδόν στην κοινωνία της ΑΕΚ ζουν στον αστερισμό του Πινέδα, διότι είναι το πιο κομβικό ζήτημα. Τον περιμένει πάρα πολύ και ο Νίκολιτς, το είπε και στις δηλώσεις του. Γενικότερα υπάρχει μια αγωνία και ανησυχία για το αν θα είναι ο Πινέδα διαθέσιμος στην ΑΕΚ για την επόμενη σεζόν. Συμβόλαιο έχει, αλλά αν το ζήτημα είναι όλο το ζουμί, αν έρθει εδώ πέρα ο Πινέδα στις 23 του μήνα που θα ενσωματωθεί με την ΑΕΚ και εκφράσει τη θέλησή του να επιστρέψει στο Μεξικό, θα πρέπει η ΑΕΚ να δει πώς θα βγει ωφελημένη από αυτή την υπόθεση οικονομικά, διότι δεν μπορεί να διατηρεί έναν ποδοσφαιριστή στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του, ο οποίος δεν θα θέλει να είναι στην ομάδα. Θα πρέπει να βρεθεί τρόπος η ΑΕΚ να είναι ικανοποιημένη για να φύγει ο Πινέδα. αυτή τη στιγμή αυτό που ξέρω και είναι κάθετη στην ΑΕΚ είναι ότι η ΑΕΚ δεν συζητά με οτιδήποτε λιγότερο από τα 8 εκατομμύρια που αναφέρει η ρήτρα. Αν, γι' αυτό σας είπα χθες ότι στο τραπέζι εγώ θα κρατήσω το να σπάσει το ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ σε 2-3 δόσεις,
3: ναι.
5: Το κρατάμε, δεν υπάρχει όμως κάτι χειροπιαστό ακόμα. Διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο σε μία δόση να πληρωθούν 8 εκατομμύρια ευρώ όποια ομάδα και.
3: ΑΙΑΚ, άρα η ΑΙΑΚ είναι.
5: Κάτι
3: διαλλακτικά
5: δεν υπάρχει για τον Πινέδα που να υπάρχει.
3: Ναι. Η ΑΙΑΚ είναι διαλλακτική σε αυτό. Δηλαδή στο να πάρει 8 και ας τα πάρει σε 3 δόσεις.
1: Και όχι 6,5 σε μία.
5: Όλα θα κρυθούν από την πλευρά του Πινέδα το τι στάση θα υπάρχει.
3: Okay.
5: Αν ο Πινέδα έρθει εδώ και πει ότι εγώ θέλω να μείνω. Με το συμβόλαιο που έχω για ακόμα ένα χρόνο, η ΑΕΚ θα τον κρατήσει εδώ, δεν θα τον πουλήσει. Αν πει ότι εγώ θέλω να ανανεώσω, η ΑΕΚ δεν θα συζητήσει οτιδήποτε άλλο προφανώς. Αν έρθει εδώ όμως και πει ότι εγώ θέλω να φύγω τώρα, η ΑΕΚ πρέπει να κάνει τα κουμάντα της, διότι τον άλλο μήνα δίνει πολύ κρίσιμα παιχνίδια. Έχει τελικό Super Cup, έχει κρίσιμα Playoff Champions League, ψάχνει τη μία πρόκριση για να μπει στη League Phase του Champions League. Δεν μπορεί να έχει μια τέτοια απουσία σαν τον Πινέδα. Θα πρέπει να δει τι θα κάνει με τον ποδοσφαιριστή, να ικανοποιηθεί στο οικονομικό κομμάτι και από εκεί πέρα να προχωρήσει. Ο Ριμπάλτα είναι έτοιμος, αλλά αν δεν εκφραστεί επίσημα ο Πινέδα τι θέλει, δεν μπορεί να κινηθεί. Αν δεν γίνει τίποτα στο καλό σενάριο, ο Πινέδα ενσωματώνεται κανονικά στην ΑΕΚ και θα δουλέψει ο Νίκολης κατευθείαν την τριάδα Κάρινεν, Μαρίν και Πινέδα, την οποία περιμένει πάρα πολύ στο γήπεδο. Μας το λέει και off the record πολλές φορές ότι χωρίς τον Πινέδα δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό που έχει στο μυαλό του. Θα πρέπει να βρεθεί άμεσα ένας άλλος ποδοσφαιριστής να καλύψει τον Πινέδα, αν δεν είναι αυτός. Αλλά θα πρέπει πρώτα απ' όλα ο ίδιος να έρθει εδώ.
1: Η βούληση είναι νούμερο ένα. Το λέμε και άλλες φορές. Τελειώσαν αυτές τις εποχές παλιά που λέγαμε ότι πει η ομάδα σου κρεμάει το δελτίο και τέτοια. Αυτά τα λέγανε στη δική μας εποχή. Πινέδα, τι θέλει, να έχει καλή διάθεση. Και εφόσον δεν υπάρχει καλή διάθεση και θέλει να φύγει, αν λέμε συμβεί αυτό, μόλις επιστρέψει, πολύ καλά το λέει ο Τάσος. Μετά θα κρυθεί και το πόσα χρήματα θα είναι, οι ρήτρες, αυτά, ναι. Μία δόση, δύο, αυτό θα το δούμε. Να σου πω τώρα, ναι.
5: Πάντως για να δούμε και το παρελθόν, το τι μας έχει διδάξει. Ένα χρόνο αφού είχε υπογράψει νέο συμβόλαιο ο Πινέδα το 2023, δηλαδή το 2024 όταν έγινε και η αλλαγή ιδιοκτησίας στην ΑΕΚ, τον Αύγουστο, εν μέσω των αγώνων με την ΟΑ, ο Πινέδα είχε ζητήσει να φύγει από την ΑΕΚ.
1: Είχε ξαναγίνει.
5: Με μια πρόταση τότε που υπήρχε από το Μεξικό. Τότε είχε μπει μπροστά ο Ηλιόπουλος, διότι έχει συμβόλαιο μέχρι το 27 ο Πινέδα. Δηλαδή το 24 ήθελε να φύγει από την ομάδα 3 χρόνια πριν τελειώσει το συμβόλαιό του. Και του είπε: δεν πας πουθενά, θα μείνεις εδώ, θα ικανοποιηθείς σε ό,τι θες και θα παίξεις για την ΑΕΚ. Η ιστορία έδειξε, έμεινε τουλάχιστον ακόμα 2 σεζόν. Η ΑΕΚ πήρε ξανά πρωτάθλημα με MVP τον Μεξικανό. Πολλές φορές εκφράζει την άποψή του ο Πινέδα για να επιστρέψει στο Μεξικό. Αν είναι ζήτημα το οικονομικό, πιστεύω ότι θα κάνει παρέμβαση ο Ηλιόπουλος και θα έρθουν πιο κοντά οι δύο πλευρές, αν δεν ζητάει τρελά πράγματα ο Πινέδα. Δηλαδή, αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι τώρα η ΑΕΚ πλησιάζει ακόμα και τα 2 εκατομμύρια ευρώ στις πάγιες αποδοχές της που προσφέρει στον Πινέδα, ναι. Με επίσης υψηλά μπόνους τα οποία μπορούν να ανεβάσουν κατά πολύ αυτό το ποσό. Αν είναι οικονομικό το ζήτημα, νομίζω θα γεβηρωθεί με την παρέμβαση του Ηλιόπουλου. Αν όχι, τότε η ΑΕΚ θα πρέπει πάρα πολύ γρήγορα να κινηθεί, διότι επαναλαμβάνω και κούρω τον κόδωνα, γιατί η ΑΕΚ τον επόμενο μήνα πρέπει να είναι έτοιμη σε πάρα πολύ κρίσιμα παιχνίδια. Παίζει 12 Αυγούστου τελικό Super Cup και 12-19 έχει το πρώτο παιχνίδι των play-off του Champions League. Δεν διανοείται η ΑΕΚ να μην είναι και σε εκείνα τα παιχνίδια του Champions League, να μην είναι έτοιμη, να μην είναι γεμάτη, να μην είναι πλήρης και να ψάχνει τον Νίκολιτς πώς θα καλύψει κενά.
3: Ναι. Τάσο, αν ο Πινέδα τελικά πουληθεί στα 8 εκατομμύρια με ή χωρίς δόσεις, δεν έχει και πολύ σημασία. Η ΑΕΚ τα ρίχνει αυτά στην αγορά για να πάρει παίκτη αντικαταστάτη του.
5: Αυτό που γνωρίζω από το ρεπορτάζ είναι ότι ο Ριμπάλτα είναι έτοιμος σε οποιοδήποτε σενάριο έχουμε για τον Πινέδα. Δηλαδή στο χειρότερο το να φύγει ο Μεξικανός θα κινηθεί άμεσα για την αντικατάστασή του και η απόκτηση νέου χαφ θα είναι με πάρα πολλά χρήματα, πολλά περισσότερα από την αγορά και του Ζούπκοφ και του Κάρινεν πριν λίγο καιρό, τα οποία έφτασαν τα 4 και τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα.
3: Άρα ναι, είναι διατεθειμένη να τα ρίξει.
1: Και επειδή, Βασίλη μου, γιατί το λες πάρα πολύ καλά και το θέτεις ως ερώτημα και το κουβεντιάσαμε και χθες με τον Τάσο αυτό, στα δικά μάτια, πιο ουδέτερος παρατηρητής από αυτά που ακούω από το ρεπορτάζ, βλέπω ότι είναι πιο κοντά στο να φεύγει ο Πινέδα παρά στο να μένει.
3: Από αυτά που καταλαβαίνω.
1: Αν εμείς το καταλαβαίνουμε αυτό, από την πλευρά μας και το χρεωνόμαστε εμείς αυτό τώρα. Έτσι μπορεί το ρεπορτάζ να λέει ότι μπορεί να έρθει ο άλλος και να πει τι ώρα που είναι εδώ στην ΑΕΚ, θα μείνω για πάντα. Αλλά επειδή αυτό το εισπράττουμε, ο Ριμπάλτα είμαι βέβαιος το έχει εισπράξει νωρίτερα. Αυτό. Και είναι πανέτοιμος, γιατί είναι και ένας άνθρωπος που έτσι λειτουργεί. Να είναι πανέτοιμος για την επόμενη μέρα. Και αυτό τον έχει καθιερώσει στη συνείδηση των ανθρώπων και του κόσμου της ΑΕΚ.
2: Βέβαια.
1: Ως άνθρωπο που εμπιστεύονται. Γιατί είναι έτοιμος για την επόμενη κίνηση. Συμφωνείς,
5: κύριε Γουλή? Τα μηνύματα που λαμβάνουν στην ΑΕΚ εδώ στην προετοιμασία από το Μεξικό δεν είναι ανακουφιστικά και ευχάριστα για την ΑΕΚ. Γι' αυτό θα πρέπει και ο Ριμπάλτα και ο Νίκολιτς να δουν γρήγορα τι θα συμβεί. Γιατί έρχονται πολύ κρίσιμα παιχνίδια για την ΑΕΚ. Για μένα αυτό το καλοκαίρι το έχω χαρακτηρίσει πριν λίγο καιρό. Είναι ιστορικό. Είναι μια ιστορική ευκαιρία για την ΑΕΚ και για να δομήσει μια ομάδα που θα παραμείνει φαβορή και στην εξέλιξη της σεζόν για να κατακτήσει το δεύτερο σερί πρωτάθλημα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που ο ανταγωνισμός στο πρωτάθλημα δείχνει να είναι λίγο πιο πίσω, να μην έχει κινηθεί γρήγορα για να καλύψει τα κενά του σε σχέση με πέρσι, η ΑΕΚ θα πρέπει να κάνει αυτό το βήμα, να ξεφύγει από τον ανταγωνισμό σε θεωρητικό επίπεδο, γιατί στο γήπεδο ποτέ δεν ξέρεις, και να μπει βεβαίως στο Champions League που είναι με μία πρόκριση για την ΑΕΚ. Είναι ιστορική ευκαιρία και έχει πάρα πολλά χρόνια να τη συμβεί και να τη έρθει κάτι τέτοιο στα πόδια της. Οπότε δεν πρέπει να χαθεί αυτή η ευκαιρία αυτό το καλοκαίρι. Γι' αυτό λέω ότι με τον Πινέδα θα πρέπει πολύ γρήγορα να ξεκαθαρίσει το ζήτημα και ο Ριμπάλτα να κινηθεί άμεσα στο χειρότερο σενάριο που θα είναι να φύγει ο Μεξικανός.
1: Το που θα παίξει ο Γεωργίεφ καθορίζει και το τι παίκτη θα αποκτήσει η ΑΕΚ. Αν παίξει δεξιά, θα πάρει στόπερ. Αν παίξει στόπερ ο Γεωργίεφ, θα πάρει δεξιμπακ. Το λέω καλά, αδερφέ μου?
5: Ουσιαστικά αυτό είναι που ξεκλειδώνει και τη μεταγραφική πολιτική της ΑΕΚ από εδώ και πέρα. Αν ο Γεωργίεφ συνεχίζει να παίζει στο κέντρο της άμυνας, βεβαίως απουσιάζει τις τελευταίες προπονήσεις ο Βίντα, οπότε πρέπει να καλύψει εκεί το κενό κάποιος και είναι ο Γεωργίεφ. Νομίζω ότι όταν θα γεμίσει το ρόστερ και θα έχουμε και επιστροφές παικτών, θα δούμε πού θα καθίσει η μπίλια για τον Βούλγαρο. Αν επιστρέψει πίσω από τον Ρότα, κλείνει οριστικά το σενάριο, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καν στο τραπέζι. Είναι απλά θεωρητικό σενάριο το να αποκτήσει η ΑΕΚ δεξί μπακ και να μην κινηθεί για κεντρικό αμυντικό, εφόσον πάει εκεί ο Γεωργίεφ. Αυτή τη στιγμή που είναι αποφασισμένο από τους ανθρώπους της ΑΕΚ είναι να πάει για κεντρικό αμυντικό. Απλά περιμένω να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του πρώτου σταδίου της προετοιμασίας. Να κινηθεί λοιπόν για κεντρικό αμυντικό πολύ ψηλού επίπεδου, για την δεξιά πλευρά της άμυνας δηλαδή, μαζί με τον Μουγκουντή. Με τον Μουγκουντή να είναι δίπλα στον Ρέλβας οι παίκτες που θα επιλέγει ο Νίκολιτς. Πίσω από τον Ρέλβας ο Αλεξίου. Υπάρχει και τέταρτη-πέμπτη λύση ο Βίντα. Γενικότερα να γεμίσει στο κέντρο της άμυνας η ΑΕΚ όπως πρέπει, γιατί έρχονται είτε σε επίπεδο Europa είτε σε επίπεδο Champions League. Θα είναι πολύ απαιτητικά τα παιχνίδια για την αμυντική γραμμή της ΑΕΚ και πρέπει να είναι.
1: Και σε αριθμό αγώνων και σε ένταση και σε ρυθμότητα.
5: Του Μάρκο Νίκολιτς. Βεβαίως. Κυρίως ένταση και ρυθμό θα πω εγώ, γιατί αριθμητικά μπορεί να έχει τις λύσεις η ΑΕΚ. Το ζήτημα είναι να ανταπεξέλθει στην ένταση και στο ρυθμό και στις απαιτήσεις που θα έχουν αυτά τα παιχνίδια. Mm-hmm. Και στο σενάριο αυτό που πάει ο Γεωργίεφ δεξιά πίσω από το Ρότα, νομίζω ότι κλειδώνει οριστικά η μεταγραφή του κεντρικού αμυντικού και θα γίνει και σίγουρα ακόμα μία με τον επιθετικό χαφ που ψάχνει η ΑΕΚ. Αλλά νομίζω ότι αυτή η μεταγραφή θα πάει αργότερα, μέσα στον Αύγουστο. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει καμία κουβέντα αυτή τη στιγμή στην ΑΕΚ ανοιχτή και αποφασισμένη που να αφορά τα ακραία μπακ, είτε αφορά το δεξί μπακ πίσω από το Ρότα, είτε αριστερό μπακ για το αρχικό σχήμα, για την βασική ενδεκάδα. Αυτή τη στιγμή ο Νίκολης πάει και με Πίλιο και με Πενράης και είναι αποφασισμένος να μοιράζει τον χρόνο και ανάλογα ποιος είναι καλύτερος θα παίξει στα επίσημα παιχνίδια, εκτός αν προκύψει κάποια αξιολόγηση από τον Νίκολης ότι πρέπει να αποκτηθεί βασικός αριστερός μπακ. Εκεί δεν υπάρχει καμία απόφαση από πλευράς ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, επειδή είναι μέχρι αρχές Σεπτέμβρη που τελειώνουν οι μεταγραφές, είναι πολύς ο χρόνος, είναι σχεδόν για μένα σίγουρο ότι η ΑΕΚ θα κινηθεί και για άλλον ποδοσφαιριστή και δεν αποκλείται να κινηθεί και για νεαρό Έλληνα ποδοσφαιριστή, να επενδύσει λίγο παραπάνω στο ελληνικό στοιχείο.
1: Νεαρό Έλληνα, έχεις κάτι στο μυαλό σου, σατανικέ μου φίλε, ή όχι?
5: Ψάχνει η ΑΕΚ να γεμίσει λίγο στις θέσεις των Ελλήνων νεαρών, γιατί είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα στην ΑΕΚ, ειδικά με τον κανονισμό του κυπέλου. Θα πρέπει να είναι λίγο πιο γεμάτη και να υπάρχουν σοβαρές επιλογές για τον Μάρκο Νίκολιτς. Υπάρχουν βέβαια τα παιδιά από την ΚΑΠΑ 19 που προσπαθούν. Αυτή τη στιγμή μόνο ο Χρυστακόπουλος από όλα αυτά τα παιδιά μπορεί να απασχολήσει λίγο παραπάνω, αλλά και το παιδί δεν είναι ακόμα έτοιμος. Το είδαμε και στο φιλικό με την Ντεγκράφσαπ ότι χρειάζεται χρόνο και πάρα πολύ δουλειά ακόμα μπροστά του. Οπότε στην ΑΕΚ κοιτούν όλες τις περιπτώσεις. Και για την λίστα των Ελλήνων είναι μια πολύ σημαντική κατηγορία παικτών που η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια έχει μείνει πάρα πολύ πίσω και το πληρώνει συνεχώς.
1: Ναι. Χαμός γίνεται στο τσάτ, να ξέρεις, για την υπόθεση Πινέδα. Κάποιοι είναι από τη μία πλευρά, κάποιοι από την άλλη. Κάποιοι λένε.
3: Εντάξει, είναι το πιο τρικαδόρικο.
1: Ναι, είναι τρικαδόρικο.
3: Όλα. Ρίχτω.
0: Να πούμε τι έχει πει ο κύριος Γκαγκάτης μέσα στη συνεδρίαση της Λίγκας. Για να μήπως και καταλάβουμε τι θα κάνει από αύριο.
5: Όσον αφορά την ψήφο, ναι, τη δική του.
0: Ναι. Είναι αρκετά μεγάλη η ομιλία που έχει κάνει ο κύριος Μάκης Γκαγκάτης. Mm-hmm. Είναι αποκλειστικά στην εκπομπή μας, στο Back to Back. Σύμφωνα με τον νόμο και τα καταστατικά της FIFA και της UEFA, η ΕΠΟ είναι η ανώτατη ποδοσφαιρική αρχή στην Ελλάδα και ως τέτοια φέρει τη διοίκηση, την εποπτεία, τον έλεγχο και την προστασία του ποδοσφαίρου σε εθνικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, έχει παραχωρήσει στη Super League το σύνολο των εξουσιών για να διοικήσει και να διεξάγει το πρωτάθλημά της. Ο συνεταιρισμός ιδρύθηκε το 2006. Κάποιοι από εσάς ήσασταν εδώ. Βασίστηκε στις αρχές της σύνθεσης των απόψεων, της συνεργασίας και της ενότητας και της αλληλοϋποστήριξης για την προάσπιση των κοινών συμφερόντων. Κατά τα πρώτα έτη της Super League, ο πρόεδρος εκλεγόταν

0: Καταστεί ανέφικτη εκλογή Προέδρου για δεύτερη φορά και να διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία του συνεταιρισμού. Εμείς ως ΕΠΟ παρακολουθούμε με προβληματισμό αυτή την αρνητική εξέλιξη, θεωρώντας ότι από τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί μπορεί να επεκταθεί η τοξικότητα στους κόλπους του συνεταιρισμού και κατ' επέκταση σε όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχουμε λοιπόν μια πρόταση: να μοιραστεί η θητεία ανάμεσα στο Γιάννη Αλαφούζο και τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Καταλαβαίνω ότι μιλάμε για δύο πανίσχυρους επιχειρηματίες με εγωισμό, με πολλές πτυχές στη ζωή του τόπου. Ο καθένας θα ήθελε να είναι πρόεδρος για μία διετία. Ο κύριος Αλαφούζος, εδώ είναι το σημαντικό νομίζω, που έχει πει ο Γκαγκάτσης σε όλα τα μέλη του συνεταιρισμού. Ο κύριος Αλαφούζος θα μπορούσε να πει ότι ο κύριος Μαρινάκης ήταν πρόεδρος την προηγούμενη τετραετία και ότι η Super League δεν είναι προτεκτοράτο του Ολυμπιακού ώστε να είναι πρόεδρος τα 10 από τα 20 χρόνια. Ο κύριος Μαρινάκης μπορεί να πει ότι εγώ εκλέχθηκα με δημοκρατική διαδικασία και μέσω αυτής της δημοκρατικής διαδικασίας εκλέχθηκα και έφερα και μια μεγάλη χορηγία. Θεωρώ ότι αυτή είναι η πρόταση που μπορεί να λύσει το αδιέξοδο στο οποίο έχουμε περιέλθει. Εννοεί την πρόταση από ένα χρόνο.
1: Ναι.
0: Η πρότασή μου είναι να αναλάβει ο κύριος Αλαφούζος και να υπάρχει δέσμευση στα πρακτικά ότι θα έχει αποχωρήσει στις 30 Ιουνίου του 2027. Και μετά ο κύριος Μαρινάκης μέχρι το επόμενο καλοκαίρι ως την 30 Ιουνίου του 2028 που είναι και οι εκλογές της ΕΠΟ. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι πλήρως ικανοποιητικό, αλλά είστε πανίσχυροι επιχειρηματίες με μέσα μαζικής ενημέρωσης, ομάδες στην πολιτική ζωή του τόπου, όμως εδώ είμαστε για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται να μπαίνει κόντρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Διαφορετικά η ΕΠΟ θα αναγκαστεί να πάρει θέση στην επόμενη εκλογική διαδικασία. Θυμίζω είναι αύριο. Είναι κάτι που θεωρώ ότι και η πρόταση αυτή είναι δίκαιη και σωστή, με τη λογική ότι ο κύριος Μαρινάκης ήταν την προηγούμενη τετραετία. Οπότε μπορεί για ένα χρόνο να είναι ο Αλαφούζος και μετά ο Μαρινάκης. Δεν θεωρώ ότι η θέση του Προέδρου της Λίγκας δίνει εξουσία σε κάποιον. Είμαστε η μοναδική Λίγκα στον κόσμο που δεν διοικείται από διευθύνοντα σύμβουλο ή γενικό διευθυντή. Ο Πρόεδρος, εκτός από προτάσεις στρατηγικής σημασίας όπως η κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών, πρέπει να προεδρεύει και να μην ασχολείται με την καθημερινότητα.
2: Εγώ καταλαβαίνω.
0: Καταλαβαίνουμε ότι αύριο η ΕΠΟ θα ψηφίσει Γιάννη Αλαφούζο με αστερίσκο για ένα χρόνο και μετά Μαρινάκη.
1: Εγώ πιστεύω
2: πριν από αυτό, όμως,
1: τον μπλοφάρει λιγάκι
2: πριν από
1: ο
2: αυτό.
1: Βασίλης Γκαγκάτσης για να το δείξει ότι εγώ θα πάω να ψηφίσω προς τα εκεί για να αποδεχτεί ο Ολυμπιακός το 1-1.
2: Την ακούω την εξήγησή σου. Εγώ θα πω ότι θα υπάρξει lobbying, κουβέντα, συζήτηση πριν από την αυριανή ψηφοφορία.
1: Καλά,
2: και
1: ναι.
2: Αν αύριο.
1: Και δεν... σήμερα αντίστοιχα υπήρχε.
2: Ναι, αν αύριο δεν λυθεί όμως, από ό,τι καταλαβαίνω και εγώ, ψηφίζει και ψηφίζει Αλαφούζο.
0: Ναι, ναι, και εγώ αυτό καταλαβαίνω. Mm-hmm. Από αυτό που επαναλαμβάνω, είναι αποκλειστικά οι πληροφορίες στο back-to-back.
2: Δυνατός Μυρότσος.
0: Καταλαβαίνουμε ότι μάλλον αύριο πάμε για. Πάμε για τρίτο παγκόσμιο που έλεγε ο
2: Γιώργος. Και χαστά γιατί το αναφορά.
1: Εγώ όμως ξαναλέω.
2: Γεια σα, Βαρύ.
1: Είμαι ο πρώτος που θα σα πει για τρίτο παγκόσμιο.
0: Γεια σας.
1: Διαβάζοντας το Μάκη τον Γκαγκάτση, τον οποίο μπορεί να μην έχω να αποτελεί για δυναμία μου, αλλά μπορώ και τον διαβάζω, πιστεύω καλά, το κάνει γι' αυτό που σου είπα πριν από λίγο. Ναι. Ότι αφόσον ο Αλαφούζος ήταν θετικός στο 1-1, σου λέει, σου ρίχνω αυτό για να σου δείξω ότι κοίτα, αν δεν συμφωνήσετε και αύριο, εγώ θα πάω να ψηφίσω Παναθηναϊκό, άρα είσαι εκτός εντελώς, για να τον οδηγήσει να αποδεχτεί το 1-1.
2: Ή βρείτε τα στο 1-1, λες.
1: Για να τον οδηγήσει στο να συμφωνήσει αυτή τη φορά. Ο κύριος Μαρινάκης, γιατί δεν συμφωνήσω στην σημερινή συνεδρίαση για το 1-1. Εγώ αυτό βλέπω στο τέλος και θα αποφρεθούν και.
2: Με πρώτη θητεία
0: δεν είναι η... δήλωση Γκαγκάτση το.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Είναι τα όσα,
1: είναι τα όσα είπε μέσα στην...
2: ναι,
1: στο κατάλαβα. Συμβούλιο της Λίγκας.
2: Η κουβέντα εκεί. Πήγα να πω το εξής. Προτείνει πρώτα Αλαφούζο και μετά Μαρινάκη.
0: Αυτό προτείνει ξεκάθαρα. Ναι, ναι.
1: Και να αποσυρθεί, σου λέει, τον ναι. Καλοκαίρι του 27.
2: Και την τελευταία χρονιά πριν τις εκλογές της ΕΠΟ.
1: Να
2: Μαρινάκης
1: πάει
2: μέχρι 30 Ιουλίου.
1: Μαρινάκης, να...
2: Κατανοητό.
0: Τι θα κρίνει τις εκλογές.
3: Δηλαδή, εννοούμε, θα πάει Ελλάδα ότι αύριο...
2: Ναι. Για λέγε Θοδωρή και θα το κουβεντιάσουμε αυτό που λέει ο Βασίλης. Ωραίο είναι.
3: Εννοούμε ότι αύριο δηλαδή θα ψηφίσει, αν αναγκαστεί να ψηφίσει το 1-1 ή θα ψηφίσει Αλαφούζο και μετά θα δούμε.
2: Αν δεν
0: αύριο πρέπει να ψηφίσει.
4: Αλαφούζο διετία.
0: Μπράβο.
1: Αν ψηφίσει Αλαφούζο είναι διετία.
0: Αν ψηφίσει είναι διετία. Αυτός ως πρόεδρος ΕΠΟ, από ό,τι καταλαβαίνω, θα πει ότι παιδιά, εγώ ψηφίζω τον Αλαφούζο, αλλά με το δεδομένο να πάμε ένα χρόνο Αλαφούζος, ένα χρόνο Μαρινάκης. Τώρα οι ομάδες
3: δεν. Εγώ πάντως δεν θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός.
4: Ουσιαστικά ρίχνει τον μπαλάκι στο Μαρινάκι. Θες ένα χρόνο.
1: Μπράβο.
4: Αλαφούζο ή δύο χρόνια.
1: Ακριβώς.

0: Ακριβώς. Ακριβώς όπως αυτό σας είπα και όταν αυτό που είπε ο Τάσος.
1: Σωστό, σωστό.
0: Το σπρώχνει προς τα εκεί, αφήνοντάς του να εννοηθεί ότι εγώ κοίτα έτσι όπως το έχει έρθει η κατάσταση, θα ψηφίσω αύριο Λαφούζο. Αλλά έχει και την επιλογή να πάμε ένα συν ένα.
1: Τονίζοντας
0: το οποίο αρνείσαι ως τώρα.
1: Τονίζοντας ότι δεν σας δίνει και ιδιαίτερη εξουσία η Προεδρία της Λίγκας.
0: Ναι.
1: Το τόνισε αυτό.
0: Ναι. Ότι μόνο να προτείνεται για τα τηλεοπτικά.
2: Εντάξει, αυτό είναι να είχαμε να λέγαμε έτσι
3: καλύτερα. Από τη μία δεν του δίνει εξουσία, από την άλλη το λέει Προτεκτοράτου του Ολυμπιακού. Δηλαδή απλώθηκε πάρα πολύ σε χαρακτηρισμούς.
1: Όχι, όχι, είπε ότι ο Αλαφούζος μπορεί να θεωρεί με 10 στα 20 χρόνια Μαρινάκη Προτεκτοράτο Ολυμπιακού.
3: Ερμηνεύει ότι
0: 10 στα 20 χρόνια Μαρινάκη.
1: Ολυμπιακό.
0: Ολυμπιακό.
1: Πρόεδρο Ολυμπιακού 10 στα 20
0: από το 2006 και μετά.
3: Λοιπόν, εγώ σε εντάσσομαι με το φίλο εδώ που λέει βάζει τον Πακόπουλο.
2: Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα πιεστεί από αυτή τη δήλωση του Γκαγκάτση.
0: Ότι θα πιεστεί.
2: Δεν θα αλλάξει κάτι στο μυαλό του.
0: Ούτε εγώ το θεωρώ.
1: Α, ότι δεν θα αλλάξει.
0: Τότε θα πάει η διετία Αλαφούζο.
3: Και εγώ πιστεύω ότι θα πει ο Ολυμπιακός, ψηφίζουμε πάλι.
2: Θα προτιμήσει ο Μαρινάκης.
3: Και ας βγει σέντρα η ΕΠΟ. Θα πει ο Ολυμπιακός.
1: Από το να αποσύρει την υποψηφιότητα.
2: Αυτό
3: θεωρείς και εσύ, Θοδωρή.
2: Θεωρώ ότι αυτό θα έλεγα, ότι θα θέλει να εκτεθεί στα δικά του μάτια, τέλος πάντων, στη δική του σκέψη του Μαρινάκη, να εκτεθεί ο Γκαγκάτς και η ΕΠΟ, παρά να δεχτεί το 1-1 ή τέλος πάντων να κάνει πίσω. Έτσι θεωρώ εγώ. Έτσι...
3: Όχι, το ίδιο πιστεύω κι εγώ. Προχωράμε.
4: Πώς αλλάζουν πάντως οι καιροί, παιδιά. Ε? Πώς ήταν η κατάσταση μεταξύ Μαρινάκη Γκαγκάτση στην εκλογή Γκαγκάτση και πώς είναι τώρα.
3: Ναι.
0: Τάσο,
3: δεν βαριόμαστε ποτέ, φίλε.
2: Εξάμεινο αλλάζουν αυτά.
0: Μικρή παρένθεση αυτό που είπε ο Τάσος και δεν μιλάω άλλο.
3: Γιατί δεν μιλάς?
0: Το τι γίνεται, Τάσο μου και οι υπόλοιποι στην παρέα, στους τελευταίους μήνες της ενώσης, μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Ανά την Ελλάδα ενώσης.
1: Επίσης έχει πει ότι αν συμφωνήσετε πρώτο χρόνο Μαρινάκης, Αλαφούζος δεύτερο Μαρινάκης, η ΕΠΟ είναι εγγυήτρια της συμφωνίας. Έτσι έχει πει.
0: Ναι, ότι δεν μπορεί να παραστρατήσει κάποιος επί της συμφωνίας πάνω σε αυτό. Okay, εντάξει.
3: Καλά, δεν θα γινόταν. Εντάξει.
0: Το λέει γιατί δεν προβλέπεται καταστατικά αυτό. Και σου λέει, εγώ όμως ως Ομοσπονδία που είμαι το ποδόσφαιρο, εγγυώμαι σε αυτό. Εντάξει, το καταλαβαίνω πώς το λέει αυτό.
3: Ωραία. Λοιπόν, Τάσο, για να ολοκληρώσουμε εσένα.
4: Αν δεν αλλάξει το εκλογικό σύστημα στην ΕΠΟ, άμεσα για τα επόμενα χρόνια, θα ζούμε αυτή τη μέρα της μαρμότας συνέχεια, ανά χρόνο, ανά δύο χρόνια. Γενικότερα και στη Super League, χώρια την ΕΠΟ. Και η Super League πρέπει να μπει ένας τεχνοκράτης, να είναι μια πενταετή θητεία, να έχει συγκεκριμένους στόχους και όχι να είναι οι ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν τις δουλειές τους 10 ώρες και 15 ώρες τη μέρα που απασχολούνται με κάτι άλλο και δεν θα είναι στη Λίγκα από πάνω. Πρέπει να αλλάξει όλο γενικότερα και το σκεπτικό και η λειτουργία στη Super League. Είναι πολύ λάθος όλο αυτό.
3: Η λέξη Προτεκτοράτο έχει προκαλέσει αίσθηση στο chat.
0: Να ξέρεις.
3: Ναι, είναι λιγάκι. Ναι. Τέλος πάντων. Από άλλες εποχές. Πάμε λίγο στο τελευταίο κομμάτι με τον Τάσο για να τον αφήσω να ολοκληρώσουμε εδώ. Αύριο είναι το φιλικό με την Φίτεσε στις 8 το βράδυ, σωστά. Και θέλω να μου πεις, αν από αυτά που έχεις δει μέχρι τώρα, υπάρχει κάποιος παίκτης, ρε φίλε, κανένα δεν θέλει να αφήσει ανενεργό προφανώς ο Νίκολιτς, είτε για να τον πουλήσει, είτε για να είναι έτοιμος σε περίπτωση που χρειαστεί. Αλλά υπάρχουν κάποιοι παίκτες που τους έχουμε ψιλοξεγραμμένους στο μυαλό μας, αλλά δείχνουν κάτι στην προετοιμασία, βλέπεις κάτι?
4: Είναι ξεκάθαρο ότι είναι πιο πίσω στο rotation του Νίκολιτς και ο Λιούμπισιτς και ο Ελιάσον. Παρ' όλα αυτά, με τις απουσίες παικτών, με τις καραμπόλες στις θέσεις, επειδή κάποιος άλλος πρέπει να καλύψει, άρα δημιουργείται κάπου αλλού κενό. Στις δύο τελευταίες μέρες έχουν παίξει και ο Ελίασον και ο Λιούμπισιτς. Και ο Ελίασον, μάλιστα, έπαιξε και στο φιλικό, στο δεύτερο ημίχρονο. Με την εικόνα που έχουν, δύσκολα θα έλεγα ότι θα άλλαζε κάτι. Απλώς η ΑΕΚ πρέπει να τους έχει ενεργούς, πρέπει να βρίσκονται στην αγορά ενεργοί, διότι η ΑΕΚ περιμένει προτάσεις με καλά χρήματα. Και για τον Λιούμπισιτς και για τον Ελίασον και για τον Φερνάντες με τον Πιερό που είναι στην Αθήνα, που είναι εκτός της ομάδας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν έρθει ικανοποιητικές προτάσεις, αλλά δεν βλέπω από την εικόνα τους να μπορεί να αλλάξει κάτι αυτή τη στιγμή. Οπότε και στα επόμενα φιλικά να παίξουν και αύριο και το Σάββατο, που είναι τα δύο τελευταία του πρώτου σταδίου, δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι δραματικά. Εκτός αν δούμε τον Ελίασον να ξαναγίνεται ο παλιός καλός Ελίασον, ο οποίος έχουμε πει ότι στο prime του και στα καλά του ήταν ο καλύτερος δεξιός εξτρέμ της ΑΕΚ. Αλλά από τότε απέχει πάρα πολύ η εικόνα του Σουηδού και είναι πραγματικά πάρα πολύ στενάχωρο αυτό το παιδί. Πώς έχει πέσει πάρα πολύ η απόδοσή του. Και ενώ θα έπρεπε να είναι ευχαριστημένος με ένα συμβόλαιο το οποίο το ζήτησε ο ίδιος από τον Ηλιόπουλο και το πήρε, λίγο πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, τώρα μετά από 1-1,5 χρόνο να έχει αυτή την εικόνα και να μην τον υπολογίζουμε στο βασικό rotation της ΑΕΚ.
3: Τάσο, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου, Τασάρα.
0: Γεια σου, αγόρι.
4: Να είσαι καλά, παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Για αυτό που γίνεται, συνόλου που ρωτάει ο άλλο εδώ, ένα Μπραζίλ λεφτά. Καλά, εντάξει, ξέρει αυτό τι γίνεται.
3: Μπραζίλ, είναι μακριά το παιδί.
0: Σκάβει ο Γιάννη και παίζει. Ο Γιαννάκη και παίζει άμυνα ο ΠΑΟΚ. Αυτό γίνεται συνόλου από τη Θεσσαλία και πάνω. Σκάβει ο Γιαννάκη όσο μπορεί και παίζει άμυνα ο ΠΑΟΚ.
3: Ο Γιαννάκη με τον καλή, αυτό εννοεί.
0: Όχι, ο Γιαννάκη αυτό.
3: Προχωράμε.
0: Ο Γιαννάκη ο
3: δεν με αφορά. Πάμε να ακούσουμε λίγο τι η Ελαμπετίνη χορηγό εταιρεία, παιδιά. Επιτρέψτε μου να το πω ακόμα μια
0: και
3: φορά.
0: Και αυτό είναι τσίτα ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό.
3: Πώς το. Λόγω Elabet.
0: Όχι.
3: Λοιπόν, η Elabet λοιπόν είναι χορηγός εταιρεία 3 με 5. Όπως λέει και ο Γουλής, θα το πω ακόμα μια φορά και δεν ξαναμιλάω. 3 με 5 λοιπόν καθημερινά είναι μαζί μας και σήμερα, Τρίτη, εδώ η Elabet. Κολώνα μας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Κολώνα.
3: Και θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο παρουσία του κυρίου Θοδωρή Χαστά για αυτό που μας έστειλαν εδώ. Και θα ήθελα να δείξω μόνο κάτι. Δώστε μου την κάρτα e-food, πότε, παρακαλώ.
1: Πότε κάνουμε unboxing.
0: Κάνουμε
3: τώρα,
0: unboxing.
3: Τώρα. Όχι όλα, μόνο τη φανέλα μας. Ωραία. Λοιπόν, αυτός είναι ο τρόπος που συμμετέχετε στο διαγωνισμό που 24 Εβδόμου θα τον δείτε να πραγματοποιείτε εκκλήρωση εδώ, στην εκπομπή αυτή, το giveaway μας για τον Ιούλιο. Είναι 2 λογαριασμοί. Ακολουθείτε e-food και αθλέτικο. Like, όπω και mention, φίλε φίλοι, στα σχόλια και κερδίζετε e-food pro για έναν ολόκληρο χρόνο. Εγώ βγάζω αυτό εδώ.
0: Και εγώ το βγάζω.
3: Ναι, και δεν έχουμε μόνο αυτό. E-food, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κάντε ένα μπλε του Θεού.
1: Εμείς λέμε αυτό το e-food είναι κόκκινο τώρα.
0: Τι να κάνετε ένα μπλε του Θεού τώρα.
1: Αλλάξουμε για σένα.
3: Κοίτα, εγώ θα πω το εξής. Αυτό είναι κατάντια. Μου έχει βάλει το 3 εμένα.
1: Εμένα τι μου έχει βάλει.
3: Και έχει βάλει το 10 στο Γουλή.
1: Το 51.
3: Και 51. Αυτό τι είναι, μπάσκετ είμαστε.
1: Το 51 τι είναι.
2: Η ηλικία σου, Βασίλη.
1: Όχι ρε φίλε, ποια ηλικία μου ρε φίλε. Κάτσε ρε φίλε. Κάτσε ρε φίλε.
3: Λοιπόν.
1: Η κόρη μου με κοροϊδεύει για την
3: παιδιά, ηλικία. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ πέρα από πλάκα για τη σκέψη.
1: Πουλείς 10.
3: Ναι, έλατε.
0: Ελάτε.
1: Ελάτε.
3: Έχει μπερδευτεί, δεν μας βλέπει καθόλου.
0: Ελάτε. Η food.
3: Σ' αρέσει.
0: Θα τη βάλω μόνο και μόνο στο χωριό που θα παίξουμε μπάλα στο γηπεδάκι.
3: Θα φορέσει ερυθρόλευκα. Θέλω φωτογραφία και τα
1: πορτοκαλίζει λίγο.
0: Θα βάλω από πάνω και σαλιάρα. Οι συμπεριπολιτικές
3: για όλα τα δώρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και μια του Παναθηναϊκού σαλιάρα.
1: Για το κουτί είναι γεμάτο και ευχαριστούμε πολύ.
0: Τώρα είδα τι άλλο είχε μέσα.
1: Ήρεμα.
3: Σιγά ρε, δεν είχε και...
1: Ήσυχα.
0: Τι, αυτό, πλάκα κάνεις.
3: Τι είναι αυτό.
2: Ήσυχα εδώ πάνω,
0: και τα δικά σου
2: ούτε πατάτο δεν φάγαμε.
3: Δώσ' τα μου όλα.
1: Εγώ τα έχω τάξει.
3: Και εγώ.
0: Και τα δικά σου, γιατί έχω και παιδί.
3: Λοιπόν.
0: Κάνεις παιδί, αλλά έχω αγόρι.
3: Γελάει ο τέτοιος, τι δεν έχουμε διαβάσει. Γιατί γελάει ο admin, γιατί γελάει. Γελάει με το δεκαρί.
2: Ναι, το πέρι.
0: Εμείς σε ψάχνω,
2: το 51 την ηλικία.
3: Ναι.
0: Admin, αν γελάς με το 10, σε ψάχνω.
1: Δεν έπρεπε... Εμένα γελάει, τι 51 ρε, έλατε.
3: Πάντως θα μπορούσε το e-food να έχει το 608 στο Βουλή πίσω.
1: Σωστά. Να πω στο e-food το αγαπημένο μου νούμερο στην μπάλα που παίζω είναι το 8. Αυτό είχα σπίτι μου. Την είχα πάρει τη φανέλα σπίτι.
0: Πάντα λάτρευα, πάντα λάτρευα.
3: Δεν έμπαινα.
0: Καλά, ήμουν σίγουρο γι' αυτό. Πάντα λάτρευα το 11.
3: Το 11. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, και με αυτά, πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ.
0: Όχι, δεν με χωράει, φίλε. Τροφαντή ήταν η φανελίτσα. Την είδα.
3: Πήγα να φορέσω μία του LeBron James που φόραγε ο Κότσιρας μια μέρα προχθές. Είχαμε πάει για μπάνιο. Λοιπόν, και πάω να τη φορέσω. Δυσκολία μεγάλη να ξέρει.
0: Τι να πει του Γιάννη.
3: Το πάλεψα. Μπήκα τελικά, αλλά εντάξει ήταν, είχε δυσκολία. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Χαστά. Για Σαντα Μαρία ανακοινώθηκε, είμαστε έτοιμοι. Σωστά.
2: Μάλιστα.
3: Ωραία.
0: Για Αγία Μαρία.
2: Ανακοινώθηκε, όχι παρουσιάστηκε. Βγήκε ένα ωραίο βιντεάκι έτσι από την ΠΑΕ που περπατάει ο παίχτης στην παραλία της Θεσσαλονίκης και ζητάει από τον μάνατζερ του «Θέλω μια ομάδα που να έχει πάθος για το ποδόσφαιρο, δεν ξέρω τι», τέλος πάντων και τη βρίσκει. Ωραίο ήτανε. Ανακοινώθηκε για ένα χρόνο. Ένα συν ένα είναι η δική μου πληροφορία. Πάντως ο ένας χρόνος συζητιέται από την ώρα που ανακοινώθηκε αυτή η συνεργασία για ένα έτος. Όχι γιατί δεν έχει λογική, αλλά γιατί δεν είναι πολύ συνηθισμένο. Εμένα προσωπικά, αν με ρωτάς, δεν με πολύ χαλάει το ένα έτος για να δείξει και ο παίκτης και η ομάδα να δει τι έχει στο ρόστερ της και να ανανεώσει μετά. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι ο Σάντα Μαρία είναι εδώ. Αύριο θα πάρει μέρος κατευθείαν στην προπόνηση, γιατί αύριο επιστρέφουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και οι προπονητές στις προπονήσεις μετά τη μίνι άδεια που πήραν μετά το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Λογικά, αύριο θα είναι στην προπόνηση και ο Αλή Γουλή. Ο Αλή Γουλή, ο οποίος είναι από χθες εδώ.
0: Θα έρθει και ο Μπαμπά, να γίνει Αλή Μπαμπά.
2: Όχι, όχι, Αλή Γουλή.
3: Αυτός είναι τάχα Αλή ή τάχα Αλή.
2: Αναμένεται μέσα... Άλλη, στο Transfermarkt που είδα που έχει το, το pronunciation ηχητικό, λέει Άλλη.
1: Άλλη τον λένε Άλλη και Άλλη τον λένε Άλλη. Και εγώ θα κάνω κεφάλι. Και εγώ θα κάνω κεφάλι, λέει ο Χαστάς.
0: Έλα, εντάξει.
1: Να δροσιστούμε λίγο, έχει πολύ ζέστη.
3: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Πάρα πολύ χιόνι.
3: Ό,τι έπρεπε ήταν.
2: Ναι, ναι. Μπράβο, Βασίλη, μπράβο.
1: Ευχαριστώ, Θοδωρή μου.
0: Μπράβο.
1: Να σε καλά, ευχαριστώ.
3: Ρε φίλε, διαβάζω εδώ τη σημείωση και μου λένε, και αυτό μου κάνει εντύπωση, βεβαίως από την άλλη εξήγηκε πολλά πράγματα για την υδραυλικούλης ο τύπος, ότι έπαιζε φούτσαλ μέχρι τα 21.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι,
2: το ανέφερα στα όσα είναι να πούμε που τίθεται στην εκπομπή, γιατί πραγματικά έχει ένα ενδιαφέρον. Γιατί όντως εξηγεί το πώς κινείται μέσα στο γήπεδο ο ποδοσφαιριστής, αυτή τη, οι κλειστές τρίπλες που έχει, τα ζογκλερικά που κάνει. Μέχρι το, όχι μέχρι, ένα διάστημα εκεί 19-21, παράλληλα έπαιζε και ήταν και σε ομάδα φούτσαλ και ήταν και στην εθνική ομάδα της Σουηδίας στο συγκεκριμένο άθλημα. Mm-hmm. Και είχε πάρει μέρος νομίζω σε ένα παγκόσμιο κύπελο του αθλήματος, κάτι τέτοιο.
0: Τι λες, δε φίλε, έχει παίξει σε δύο διαφορετικά πράγματα. Ο τύπος. Έχει παίξει εθνική σε δύο διαφορετικά.
2: Ναι.
0: Ποδόσφαιρο, ναι. Αλλά φούτσαλ.
1: Το έχουν κάνει και άλλοι, αλλά με την αντίθετη πορεία.
0: Ναι, όντως.
1: Αυτό το κάνει.
3: Αφήναν το 11-11 και πήγε.
1: Σωστά, σωστά. Σωστά. Όχι, είναι υδραυλικός πάντως. Το θυμάμαι στο μάτσο με την Ελλάδα, είναι υδραυλικός.
2: Ναι, αυτό. Νομίζω ότι από εκεί υπάρχει εξήγηση το γιατί. Έφτασε να έχει τόσο καλή τεχνική με την μπάλα στα πόδια. Όταν σε τόσο κλειστούς χώρους όπως είναι το φούτσαλ κάνεις αυτά που κάνεις, μετά ναι. Στο ανοιχτό γήπεδο νομίζω ότι μάλλον είναι πιο εύκολο να τα καταφέρεις. Mm-hmm. Τέλος πάντων, αναμένεται να ανακοινωθεί και αυτός μέσα στη μέρα και να είναι αύριο και αυτός στην διάθεση του Λύση στην επιστροφή των προπονήσεων. Πάει αυτό. Πάμε επόμενο, Χατζηδιάκο. Λέγαμε και χθες ότι είναι θέμα ωρών ημερών. Υπάρχει προφορική συμφωνία, έχει έρθει ο ΠΑΟΚ και σε προφορική συμφωνία και με την ομάδα και με την Κοπενχάγη. Μένουν κάτι πολύ ψηλά, τα οποία όσο ψηλά είναι τόσο καθυστερούν τη μεταγραφή. Κατά τα άλλα όλα τα υπόλοιπα είναι τελειωμένα και ευελπιστούν στον ΠΑΟΚ ότι και αυτός αύριο ή μεθαύριο θα πάρει το αεροπλάνο για να έρθει στη Θεσσαλονίκη να ανακοινωθεί, να υπογράψει, να πάρει μέρος στις πρώτες προπονήσεις του με τον Λύση, υπό τις οδηγίες του Λύση.
3: Κλήρωσε πρωταθλήματος την Πέμπτη για το φίλο που ρωτάει πάλι, το είπε ο Βασίλης ήδη. Ναι, συνέχισε, Θοδωρή.
2: Σωστά, σωστά. Τώρα, μέσα στη βδομάδα οι πληροφορίες λένε ότι ο ΠΑΟΚ θα αποκτήσει, θα έχει στις τάξεις του και έναν ακόμα χαφ, πέραν από το Σάντα Μαρία. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες μιλούν για παίκτη από την Ιβηρική ξανά. Ο ΠΑΟΚ κοιτάει πάρα πολύ στη συγκεκριμένη αγορά, ειδικά μετά την πρόσληψη του Λύση και ξέροντας εκεί το μάρκετ εκεί στην Ισπανία. Μιλάμε για έναν χαφ από την Ιβηρική. Επίσης, λένε οι προφορίες ότι πρόκειται για ελεύθερο παίκτη που πρόσφατα έμεινε ελεύθερος από την ομάδα του, οπότε δεν θα υπάρχει πρόβλημα σε καθυστέρηση σε σχέση με την διαπραγμάτευση με την ομάδα. Αυτές είναι οι τέσσερις μεταγραφές από Σάντα Μαρία, Άλλη, Χατζηδιάκο και Χαφ, που μέχρι την Παρασκευή, όπως όλα δείχνουν, θα είναι στις τάξεις του ΠΑΟΚ και θα δηλωθούν στην ευρωπαϊκή λίστα της Παρασκευής, που είναι η διορέα της UEFA.
3: Θυμάστε εκείνο το σέντερ που είχε ο Ολυμπιακός, τον Γκάι Πέρς, τον
0: ναι, ναι,
3: MLS ήταν αυτός. Μου στέλνει κάτι φίλοι εδώ και μου είπα να σε ρωτήσω αν έχεις ακούσει κάτι για ΠΑΟΚ. Αν έχεις ακούσει, αν όχι το ψάχνουμε και το κουβεντιάζουμε και αύριο. Είναι μια περίπτωση πάντως που ήταν καλή, δεν ήταν άσχημος.
0: Και εργοτέλη ήταν, έβαζε γκολ αυτός.
3: Κινητικός αυτός πολύ.
0: Καλός παίχτης ήταν.
3: Και ήταν καλή περίπτωση.
0: Ολυμπιακό δεν έπαιξε.
3: Δεν ξέρω αν υπάρχουν δυνατότητα και προοπτική να έρθει στον ΠΑΟΚ, φίλε. Δεν το ξέρω εγώ πραγματικά. Αν ακούσει κάτι και αύριο μου λες, Θοδωρή, εντάξει.
2: Βεβαίως.
3: Τώρα,
2: κλείνοντας με τα εισερχόμενα για το Γιαννούλη που θα μου ρωτήσει φυσικά για άλλη μια μέρα και θα σου πω για άλλη μια μέρα το γνωστό, δεν το λέω.
3: Πες το.
2: Πάντως, χθες την ώρα που το συζητούσαμε και λέγαμε τι έγινε με το αριστερό μπακ που ήταν να πάρει η Augsburg και σου έλεγα ότι έχει κλείσει, δεν είδα αν έχει ανακοινωθεί, περίπου εκείνη την ώρα
0: Το ανακοινώσανε.
2: Υπήρχε η ανακοίνωση της Augsburg για τον, για τον συγκεκριμένο αριστερό μπακ της Hoffenheim. Δεν θυμάμαι όνομα. Πάντως τον απέκτησε.
3: Το είπαμε. Μόλις κλείσαμε, το είπα εδώ πέρα. Μετά το αναφέραμε.
2: Ωραία, ναι, okay, ναι. Οπότε είναι και αυτό ένα σημάδι ότι υπάρχει ένα μισό βήμα παραπάνω, πιο κοντά του Γιαννούλη προς τον ΠΑΟΚ. Αφήνω τα εισερχόμενα, πάω στα εξερχόμενα. Ο Σάστρε πήγε στον ΑΠΟΕΛ, πάει στον ΑΠΟΕΛ, δεν ανακοινώθηκε, αλλά είναι κοντά στο να μετακομίσει στην Κύπρο, ο πρώην Ισπανός μπακ του ΠΑΟΚ. Τώρα, στα εξερχόμενα είναι και ο Σάντσες. Για τον Μεξικάνο είχαμε πει αρκετές φορές όλο αυτό το διάστημα ότι δεν θα ξαναγυρίσει στη Θεσσαλονίκη, είτε έτσι είτε αλλιώς θα γινόταν η μεταγραφή του στην Atlas, η οποία έχει δείξει το ενδιαφέρον εδώ και αρκετό καιρό. Ο ποδοσφαιριστής έδειξε με όλους τους τρόπους ότι δεν ήθελε, δεν του άρεσε.
3: Πότε
2: δεν
3: ήρθε, πότε έφυγε, πότε παίξε Μουντιάλ.
0: Πότε θα παίξει Μουντιάλ, βασικός. Και τι θα πάρει εσύ, από λεφτά τι θα πάρει, τι κασέρι θα πάρει.
2: 100 μέρες συνολικά ήταν ο Σάντζες στον ΠΑΟΚ. Ήρθε 5 Φεβρουαρίου.
3: Για να φύγει αυτός.
0: Σέσβηνε.
3: Έσβηνε μία-μία.
2: Ναι.
0: Να σου πω κάτι όμως, χάρη στον ΠΑΟΚ για Μουντιάλ, δεν κατάλαβα. Άντε, Σάντζες.
2: Σωστό.
0: Άιντε, μπράβο.
2: 5 Φεβρουαρίου είχε έρθει η Θεσσαλονίκη και ανακοινώθηκε 5 Φεβρουαρίου του 26. 17 Μαΐου ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Έφυγε και δεν θα ξαναγυρίσει. Θα μείνει στην πατρίδα του.
0: Και τι θα πάρουμε από αυτούς.
2: Οριστικό επίσης. Θα πάρουμε λίγο κάτι ψηλά παραπάνω από ό,τι δώσαμε.
3: Καλά, εγώ και εσύ δεν μπορώ να σου πω θα πάρουμε, αλλά ας πει ο Θοδωρής για τον ΠΑΟΚ, μιας και το αναφέρει.
2: Ναι.
3: Εγώ και εσύ λέω ότι θα πάρουμε.
0: Και καλά ο ΠΑΟΚ, γενικότερα το λέω, σε μια ευρύτερη έννοια.
2: Καλό θα ήταν να πάρουμε κι εμείς κάτι.
3: Ναι, αλλά δεν.
0: Εμείς
2: ένα μπόνους κάτι.
3: Μάλιστα. Κάτι άλλο, αδερφέ μου.
2: Είναι λίγο πάνω από αυτά που έδωσε ο ΠΑΟΚ για να τον πάρει. Γύρω στα 3 εκατομμύρια όλα μαζί θα είναι τα χρήματα, εφόσον, ξαναλέω, επισημοποιηθεί, γιατί υπάρχει συμφωνία, δεν είναι καταχωρημένη ως στο γραπτό σε έγγραφα για να επισημοποιηθεί. Άλλο, δεν θυμάμαι. Αν έχεις να με ρωτήσεις κάτι.
3: Όχι, αύριο. Φιλιά, ευχαριστώ.
0: Πριν πάμε αύριο. Στον γιατρό, φιλιά.
3: Γεια στο δωρημό.
0: Υπάρχει δημοσίευμα.
3: Ναι.
0: Αφορά τον Όφη. Από τον Τούρκο δημοσιογράφο Ογκούζ Ορούτς.
3: Το διάβασα. Δεν προλάβαινα να επεκταθώ. Το διάβασα όμως για Ζώα Μάριο, για Όφη. Θα τα κουβεντιάσουμε από αύριο αυτά. Λοιπόν, θέλω να πάμε στο διαλυματάκι μας τώρα όσον αφορά το Action 24 και μόνο. YouTube Αθλέτικο παραμένουμε εδώ. Έρχεται με νέα του Άριο Αλέξη Σαββόπουλος.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Αυτή η δύναμη δεν γνωρίζει σύνορα. Προχωρά. Προβλέπει. Πρωταγωνιστεί. Πρωτοπορεί. Στην Actor εδραιώνουμε ισχύρη παρουσία στη διεθνή αγορά LNG. Στην καθετοποιημένη παραγωγή ενέργειας. Στις παραχωρήσεις. Και στις υποδομές κυκλικής οικονομίας. Με το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία μας, δημιουργούμε έναν κορυφαίο όμιλο υποδομών και ενέργειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Είμαστε εκεί όπου υπάρχει αξία για να χτίζουμε πάντα περισσότερη. Actor. Δύναμη χωρίς σύνορα.
2: Στο All-Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All-Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All-Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Το Λεμαϊδα τέλος, ε.
1: Το Λεμαϊδα φυλάκια, ναι.
2: Πήγανε καμιά βόλτα εκεί από το φίλο μου τον Καραλευτέρη, άραγε να πιούνε κάνα ποτάκι.
3: Αν δεν είναι τα.
2: Βέβαια, τα
3: ρε, τα, κατά το ίμιση. Πού, πω, ναι.
1: Ποιο είναι αυτό, τι είναι αυτό. Μπα.
0: Να σου πω.
2: Κοίτα πώς κάθεται. Δεμένος είσαι. Κάθεται, ρε.
0: Τον έχουν δέσει.
2: Σαν το βουλί κάθεται.
0: Ρε. Τον έχουν δέσει, ρε. Πίσω.
2: Και αυτό στο κίνο βλέπει. Και ο γιατρός στο κίνο δηλαδή. Μιλήσεις πρέπει κάμερα.
1: Γιατρός, σαν γιατρός όμως, Κωστάκι μου, δεν χάσουμε καν κιλό. Αγόρι, να μου κάνει κιλάκι λίγο. Να χάσουμε, να περπατήσουμε λίγο.
2: Περπατάω, περπατάω. Μόνο... Γιατρέ, μόνο αυτό με κρατάει, την περπατάω.
0: Δεν κατάλαβα, ρε φίλε, γιατί θα μας βάζεις χέρι τώρα.
2: Αλλά να σου πω κάτι, ξέρεις πόσο αγώνα έχω δώσει για να φτιαχτεί αυτό το κορμί.
0: Ξέρεις τι κουβάει.
2: Άστο τώρα. Μάχη με τα πυρούνια.
0: Ας τον άνθρωπο, ρε. Έχει ταξίδι απόψε. Πηγαίνει,
2: όχι, δεν θα πεθάνω, γιατρέ, μη φοβάσαι.
1: Αφού τρώτε εκεί πέρα, δεν κάνετε κάτι άλλο.
2: Εγώ δύο μέρες έχω γυρίσει από διακοπές, σαλάτα και τις δύο μέρες.
3: Δύο μέρες δεν είσαι πίσω.
2: Δύο μέρες έχω γυρίσει.
0: Πάμε, πάμε.
2: Όχι, θα πεθάνω.
0: Λοιπόν, πάμε. Δεν έτρωγε μακαρόνα, αλλά αυτός παρήγγειλε για το γιο του, είπε.
2: Ναι.
0: Το λέω καλά.
2: Ναι, ναι, ναι, για το
0: γιο θα πέσει να επέμβει.
2: Όχι, ρε Γρηγόρη.
0: Άσε μας, ρε Γρηγόρη.
2: Πώς για σε ψάχνω. Το πειρά.
0: Λοιπόν, να σου πω, πάμε λίγο.
1: Πάντως για τον Ζωάο Μάριο, να πειρά που λίγο διάβαζα ότι όφη το διέψευσε.
2: Ναι.
0: Ωραία. Μπράβο. Καλά κάνεις και το λες. Η εξέλιξη.
1: Και επίσης να προσθέσω λίγο σε αυτό που είπε ο Θοδωρής, που έλεγε πριν από λίγο για τον Σάστρε. Το Αποέλ θέλει και τον Μπαλντέ. Μπαλντέ, Μπαλντέ, πώς το λένε το πιτσιρίκι που έχει πάω, και να σπανώ στην επίθεση. Από ό,τι ξέρω. Του προσθέτω και αυτό στην κουβέντα και το βλέπουμε και για τον Βρυζή και τον Θοδωρή.
0: Ωραία. Οριστικοποιήθηκαν τα πολύ σημαντικά φιλικά. Ρε φίλε, τι φιλικά έχει κλείσει ο Άρης.
2: Τρομερά φιλικά.
1: Φιλικά Άρης έχει κλείσει. Ναι.
0: Αταλάντα, Νάπολη, Μόντσα.
1: Και ωραία ώρα με την Αταλάντα.
2: 12 το μεσημέρι, τι.
1: 11.30 ώρα την Κυριακή. Καλή πορεία αυτό.
0: Πρωτάθλημα τύπου. Τι πρωί.
1: 11.30 ώρα το πρωί με μπουγάτσα και κακάο.
0: Με μπουγάτσα και κακάο δεν πηγαίνει πολύ καλά αυτό, να ξέρεις.
1: Για εμάς που θα το βλέπουμε. Θα παίζουν ένα σκάρο αυτή θέλουν.
2: Θα υπάρξουν απώλειες.
0: Ναι. Οκ. Είναι δυνατά φιλικά πάντως.
1: Είναι πολύ δυνατά. Ναι, είναι, κοίτα, ο Άρης θα δώσει λίγα. Θα είναι πολύ δυνατά. Θα είναι προσωπευτικά. Θα δοκιμαστεί. Ο Άρης είναι ένα ένιγμα αυτή τη στιγμή. Πραγματικά. Διότι από τη μέρα που τελείωσε η σεζόν μέχρι σήμερα δεν έχει υποθεί απολύτως τίποτα από κανένα επίσημο χείλος. Δηλαδή από επίσημα χείλη είτε λέγεται Καρυπίδης, είτε λέγεται Γρηγορίου, είτε λέγεται κάποιος άλλος, εν πάση περιπτώσει, από την ομάδα, δεν έχει ακουστεί το παραμικρό όσον αφορά την επόμενη σεζόν. Έχω την αίσθηση ότι αυτό γίνεται συνειδητά. Δηλαδή ο Άρης, επειδή τα προηγούμενα χρόνια ακούγαμε έτσι παχιά λόγια πολλές φορές και τίθενταν μεγαλυπίβολοι στόχοι. Φέτος βλέπω λίγο χαμηλά την μπάλα, γενικότερα από όλους, με λίγη περισσότερη σοβαρότητα γενικότερα στις κινήσεις που γίνονται. Μπορεί να μην έχουν γίνει πολλές, αλλά ο Άρης αυτή τη στιγμή δεν θέλει να βιαστεί σε καμία περίπτωση και να δώσει χρήματα απλά και μόνο για να πάρει κάποιους παίκτες και να πει ότι τους πήρε τώρα, δεδομένου ότι δεν έχει και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Αλλά δεν πάει από την άλλη, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα. Σε μία εβδομάδα να φύγει στην Ιταλία, για την άλλη τρίτη αναπορία, αποστολή για την Ιταλία. Θα δώσει αυτά τα πολύ δυνατά φιλικά παιχνίδια. Ειδικά αυτό με την Νάπολη θα είναι super prova generale στις 12 του Αυγούστου. Δεν έχει κλείν του Φαμπιάνου στόπερ. Δεν έχει κανέναν αριστερό
0: μπακ
1: αυτή τη στιγμή στο ρόστερ. Κανέναν. Δηλαδή έχει τον πιτσιρικά τον Αντωνιάδη μόνο, το οποίο μπορεί να είναι ελπιδοφόρο ταλέντο, αλλά είναι ούτε 18 ετών. Δεν έχει εναλλακτική στο δεξιάκρο της άμυνας και δεν έχει και ένα δεύτερο τερματοφύλακα πίσω από το Διούδη, εάν υποθέσουμε ότι ο Μάικιτς δεν υπολογίζεται. Γιατί ο Μάικιτς, ναι, μεν δεν υπολογίζεται, αλλά είναι παρόν. Και θα ακολουθήσει όσο είναι παρόν κανονικά την προετοιμασία.
0: Μάλιστα.
1: Έχω την αίσθηση ότι μέχρι την επόμενη Τρίτη θα γίνουν αυτές οι δύο κινήσεις σίγουρα. Δηλαδή θα πάρει ο Άρης ένα στόπερ και σίγουρα θα πάρει και έναν αριστερό μπακ. Όπως ήθιστε, ο Άρης προσπαθεί και ειδικότερα ο Θόδωρος Καρυπίδης συνεργασία με το Ρέγγες να πάρει κάτι το οποίο θα ταιριάζει με τις ανάγκες της ομάδας, αλλά ταυτόχρονα θα είναι και ένα όνομα. Δηλαδή θα
0: να ζεστάνει και λίγο τον κόσμο.
1: Ναι, να ζεστάνει και λίγο τον κόσμο. Δηλαδή, εγώ αυτό καταλαβαίνω, γι' αυτό καθυστερεί και τόσο πολύ. Έφτασε κοντά σε κάποιες περιπτώσεις, χάλασαν αρκετές από αυτές, σίγουρα. Αλλά είναι 2-3 ανοιχτές. Για παράδειγμα, για τερματοφύλακα, ξέρω ότι από την Ιβρική Χερσόνησο τρέχει μια πολύ καλή περίπτωση ο Άρης, πλην του Λοντίκιν, την οποία την έχει stand-by.
0: Ναι.
1: Έχει επίσης μια πάρα πολύ καλή περίπτωση επίσης από την Ισπανία για τον άξονα μεσοεπιθετικά. Έχει επίσης μια εξαιρετική περίπτωση αριστερού μπακ την οποία την κυνηγάει, αλλά είναι δύσκολη, δεν είναι εύκολη και ίσως απαιτήσει και ένα ποσό το οποίο θα πρέπει να δοθεί. Αυτά τρέχει αυτές τις μέρες. Μήπως μπορέσει και τα τελειώσει πριν η ομάδα να χωρίσει για την Ιταλία την επόμενη εβδομάδα.
0: Ωραία. Ωραία. Άλεξ, μιλάμε αύριο για τα υπόλοιπα. Για το στόπερ έχει χαλάσει αυτό που λέγαμε το μεγάλο όνομα που λες τώρα.
1: Είναι λίγο παγωμένο. Δεν έχει χαλάσει. Είναι λίγο παγωμένο. Είναι
0: το κουβεντιάζουμε αύριο. Ευχαριστώ, Αλέξη Σαββόπουλος. Λοιπόν,
1: καλή συνέχεια.
0: Κύριε, ευχαριστώ για το ρεπορτάζ και το άμεσο, Βασίλη μου. Το άμεσο ρεπορτάζ και το αποκλειστικό ρεπορτάζ που είχες από τη συνεδρίαση της Super League. Και αύριο, δόξα τω Θεώ, έχουμε και άλλο ψωμί πολύ εκεί. Κύριε Γουλή, καλό ταξίδι. Να περάσετε καλά, φίλε μου.
2: Όπου αύριο θα πέσει πάνω στην
0: εκπομπή. Ναι.
4: Πάνω στην εκπομπή, βλέπω να βγαίνω κανένα 3-4 λεπτά αύριο. Ναι.
0: Δεν χάνεται αύριο.
4: Με μιλώ, αύριο δεν χάνεται.
0: Super League, Βασίλη μου, θα είμαστε εδώ για να τα καταγράψουμε όλα και να ακούσουμε και τη γνώμη τη δική σας στον ρεπόρτερ. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ όλο τον κόσμο.

0: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Ενώπιον της τακτικής ανακρίτριας, οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν έφτασαν κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξής φερογυλαίκο. Ενώπιον των Βρετανικών αρχών και οι 46χρονοι. Ανοίγει ο κύκλος των ερευνών και των υπόπτων. Καθοριστικό ρόλο στις έρευνες, οι φωτογραφίες έξω από την τράπεζα και από τις διακοπές τους. Θρίλερ στον Πειραιά. Ζευγάρι 28 και 24 ετών εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο σε γκαράζ σπιτιού. Τους εντόπισε ο πατέρας του 28χρονου. Από αναθυμιάσεις από κινητήρα και κλιματισμό ο θάνατος, η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή. Σε εξέλιξη η έρευνα των αρχών. Ο πρόεδρος της Βουλής φωτογραφίζει κάλπες στο φθινόπωρο. Οι πρόορες εκλογές μπορεί να είναι η θεραπεία στην πολιτική τοξικότητα, το μήνυμα του Νικήτα Κακλαμάνη μέσω του Action 24. Μεγαλειώδης παρέλαση στο Παρίσι για την ημέρα της Βαστήλης. Ελληνικό Ραφάλ πέταξε πάνω από τα ηλίσια πεδία. Η παρέλαση των πεζοπόρων τμήματων ξεκίνησε με τη διέλευση της Συμμαχίας των Προθήμων. Στο Παρίσι, Ευρωπαίοι ηγέτες, ανάμεσά τους ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Μακρόν σε τζιπ, η συγκίνηση του Ζελένσκι, απώνω Τραμπ. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
2: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
3: Η πιο εξελιγμένη τεχνολογία καυσίμων της BP. Γεννήθηκε για το δρόμο, εμπνέει την πίστα. BP Ultimate. Διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Κατέβασε το BP Me App και μάθε περισσότερα.
4: Κυρία Σούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
5: Τι?
4: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
5: Τι με σκάτε, ε?
4: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
5: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
6: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Η Αλόνισος θα έλεγε κανείς ότι είναι το ησυχαστήριο των Βορείων Σποράδων. Ένα νησί για ήρεμες και ταυτόχρονα ποιοτικές διακοπές. Κατά πράσινη, σε γαλάζιο φόντο, με μια πανέμορφη γραφική μεσαιωνική χώρα που δεν μοιάζει με καμία άλλη στο Αιγαίο. Την Αλόνισο την έχω επισκεπτεί αρκετές φορές στο παρελθόν. Πάντα με γοήτευε το πλούσιο φυσικό περιβάλλον της. Ένα νησί με γεωγραφικές αντιθέσεις και πολλές αναλλαγές τοπίου, με σημαντικότερο όλων το θαλάσσιο πάρκο της. Κατευθυνόμαστε προς Γέρακα, εδώ στην Αλόνισο. Σήμερα θα ανακαλύψουμε την άγρια ομορφιά του νησιού και μαζί μας έχουμε τον Τζέισον.
1: Γεια σας.
0: Ο οποίος ασχολείται εδώ με περιπάτους και περιπλανήσεις στην Αλόνισο και ευελπιστούμε να ανακαλύψουμε παρέα έτσι όμορφα και άγρια τοπία.
1: Και βέβαια, να είστε σίγουροι.
0: Εδώ off-road, συνεχίζουμε στην άγρια πλευρά της Αλονίσου.
2: Όλα αυτά τα χρόνια ταξιδεύοντας, έχω κάνει πραγματικούς φίλους σε διάφορα μέρη της χώρας. Το σημαντικότερο στοίχημα της εκπομπής είναι αυτό ακριβώς, να γνωρίσουμε ανθρώπους που αγαπούν και χαίρονται να μοιράζουν τις ομορφιές του τόπου τους. Να γίνουν φίλοι μας και μαζί να εξερευνήσουμε τους κρυφούς θησαυρούς σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Περιμένω λοιπόν τα δικά σας μηνύματα και ανυπομονώ να με ξεναγήσετε στον τόπο σας.
0: Πού είμαστε?
3: Είμαστε στα Μελεγάκια.
0: Αργή είναι αυτή η Άσονα, ε?
3: Ναι, είναι αργή. Αυτή οι δύο συγκεκριμένα είναι η μεγαλύτερη του νησιού.
0: Και συνεχίζουμε προς Γέρακα.
3: Τώρα ναι, πάμε προς το Γέρακα, αλλά από το Διάσελο θα στρίψουμε προς μια τοποθεσία που λέγεται Παπί.
0: Παπί.
3: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, έτσι λέγεται εκεί το Παπί.
3: Ναι, έχει πάπιες? Έτσι λέγεται. Όχι, δεν έχει πάπιες. Okay. Μια κεραία έχει, έχει κάτι μονοπατάκια και έχει πολύ ωραία θέα τη θάλασσα.
0: Έλα μου, εντάξει. Να θα κάνω αυτό. Χρόνια στις ειδικές αποστολές. Ωραία, φίλε. Ο ορισμός της άγριας ομορφιάς εδώ στην Αλόνισο. Πω! Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Έλα ρε Τζέισον. Ωραίος. Γαμώ.

0: Η Άσονα μπορεί να ταλαιπωρηθήκαμε λίγο να έρθουμε, αλλά έχω πάρα πολύ καιρό να δω τόσο όμορφο και άγριο τοπίο ταυτόχρονα. Δηλαδή, το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου
1: ενώνεται με το απέραντο πράσινο της Ελλάδος.
0: Εκεί μου είπες είναι η κορυφή.
1: Αυτή είναι η κορυφή Κουβούλη, είναι η ψηλότερη κορυφή στην Αλόνισο, είναι 475 μέτρα και όπως βλέπουμε είναι κατακόρυφος γκρεμός κατευθείαν στη θάλασσα.
0: Νομίζω αν ερχόμασταν το πρωί θα ήταν ακόμα πιο ωραίο, γιατί το φως θα χτύπαγε την πλαγιά.
1: Ακριβώς πάνω στους βράχους.
0: Ωραία διαδρομή είναι αυτή η Άσονα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Το καλοκαίρι έρχεσαι συχνά εδώ?
1: Πιο πολύ το χειμώνα.
0: Ποια είναι η αγαπημένη σου διαδρομή?
1: Η αγαπημένη μου διαδρομή είναι από την παραλία του Γέρακα, πάνω στην κορυφή του Γέρακα και από πίσω σε ένα μικρό εκκλησάκι που κανονικά είναι προσβάσιμο μόνο από θάλασσα, η Ανάληψη, που ήταν συνδεδεμένο με το Άγιον Όρος και την Κυρα Παναγιά.

0: Έλα, πού με έφερες, σε Μαντρί με έφερες.
1: Άμα δεν πάμε και σε Μαντρί. Βλέπουμε τη φύση, τη θάλασσα, πρέπει να δούμε και τα ζώα.
0: Σωστό, σωστό. Φιλαράκια σου.
1: Φιλαράκια.
2: Η κτηνοτροφία αποτελεί μια από τις κύριες δραστηριότητες των κατοίκων της Σαλονίσου. Κατά τη διάρκεια μιας βόλτας στο μονοπάτι του νησιού, είναι σχεδόν βέβαιο πως θα συναντήσεις κάποιο βοσκό με το κοπάδι του ή θα πέσεις πάνω σε κάποιο μαντρί.
3: Την ώρα του φαγητού ήρθαμε.
4: Ναι, ναι, ναι, εδώ. Τα ταΐζομαι τώρα, τα αρμπέγομαι.
3: Τι κάνετε?
4: Όλα καλά, εσείς?
3: Καλά, εδώ περπατάμε στη φύση και κάναμε μια στάση.
4: Μπράβο, έτσι.
3: Θα δούμε.
4: Τι να κάνουμε.
3: Α, ωραίο αυτό. Ο κύριος Αρμέγη κοιτάει πώς θα τρώνε. Mm. Για να είναι ευχάριστο.
4: Ναι, εγώ από εδώ τους ρίχνω το φαγητό. Mm. Ο κύριος από κάτω τα αρμέγη.
3: Μπράβο, μπράβο.
4: Να, τώρα θα δες. Θα ανοίξουν, θα φύγουν, θα ξαναβάλουμε πάλι.
3: Το γαλατάκι να φανταστείτε το κάνετε τυράκι, με ζυθριούλες, τα πάντα,
4: ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Γέννημα θρέμα εδώ.
4: Γέννημα θρέμα εδώ.
3: Okay. Και εσείς εδώ από την Αλόνισο, ε.
4: Εδώ. Ναι, ναι. Μπράβο. Εγώ ήταν οι γονείς μου. Είχαν το ζώο.
3: Α, οι γονείς ήταν κτηνοτρόφοι.
4: Και τώρα, ναι.
3: Α, δεν ήταν ο κύριος.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι.
3: Α,
4: δεν ήταν ο κύριος.
3: Έγινες κτηνοτρόφος.
4: Έγινε, ναι. Ακολούθησε εδώ.
3: Ε, η αγάπη έχει δύσκολα μονοπάτια. Έτσι πάει.
4: Ανέβομαι.
3: Το όνομά σου είπα, ξέχασα.
4: Άννα.
3: Δημήτρης. Χάρη Κάνα.
4: Φεύγουμε και γυρίζουμε. 3 ώρα.
3: Είναι 24-24 ώρα το επάγγελμα.
4: Ναι, όλη μέρα. Ναι, ναι,
3: όλη μέρα.
4: Ναι, είναι δύσκολη δουλειά πολύ. Πού πάτε τώρα?
3: Πάμε να κάνουμε το μονοπάτι, αν δεν κάνω λάθος, στους Αγίους Αναργύρους.
4: Α, ωραία,
3: στα δίδυμα, ναι. Εξοκλήσια. Ωραία, το έχεις κάνει ή πάνε χρόνια από τότε?
4: Ωραία, ωραία.
3: Ωραία είναι,
4: ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Εντάξει, νομίζω δεν θα μπορούσε να τελειώσει καλύτερα η σημερινή μέρα.
1: Όχι, δεν θα μπορούσε.
0: Φτάνοντας εδώ στα δύο εξοκλήσεων των Αγίων Αναργύρων, με αυτή τη θέα μπροστά, νομίζω αυτή τη στιγμή στη Σκόπελο πρέπει να βρέχει, ε.
1: Ναι, έτσι φαίνεται.
0: Εντάξει. Και θα δω τι γίνεται. Άλλο τοπίο τώρα.
1: Ναι.
0: Άλλη φύση.
1: Τελείως διαφορετική. Τώρα είμαστε στο νοτιοδυτικό κομμάτι της Αλονίσου.
0: Σπηλιές.
1: Από την άγρια φύση με χαμηλή βλάστηση έχουμε έρθει τώρα πιο πολύ στο Πευκόδασος.
0: Σπηλιές βλέπω από κάτω, βράχια. Εντάξει, τα νερά πεντακάθαρα.
1: Ναι, απίστευτα.
0: Και να σου πω κάτι, εμένα με αυτό το φως μου αρέσουν περισσότερα.
1: Ναι.
0: Τα χρώματα.
1: Είναι πιο ωραία. Και από εδώ πέρα μπορούμε να δούμε το νησί του Μανόλα.
0: Α, εκεί στο βάθος.
1: Το νησάκι, ναι, στο βάθος, το μεγαλύτερο και το λίγο πιο μικρό είναι ο Σταυρός. Και η παραλία της Μεγάλης Άμμου.

0: Καλημέρα από την Αλόνισο, εδώ από το γραφικό λιμανάκι στη Βότση. Ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνεις αν έρθεις στο νησί είναι βόλτα στο θαλάσσιο πάρκο. Αυτό θα κάνω σήμερα για να το ανακαλύψουμε παρά με τον Βαγγέλη, με το φουσκωτό που βλέπετε στο βάθος. Πάμε! Πριν όμως ξεκινήσει η εξερεύνηση προς το θαλάσσιο πάρκο, κάνουμε μια στάση για να δώσουμε βοήθεια σε ένα εστιοπλοϊκό μιας παρέας Γάλλων, τον οποίον είχε κολλήσει η άγκυρα και δεν μπορούσαν να φύγουν. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο νόμος της θάλασσας λέει ότι πρέπει να βοηθήσεις και αυτό κάναμε.
1: Έλα, λίγο εδώ.
0: Ενώ παλεύαμε για αρκετή ώρα και ήμασταν έτοιμοι να καλέσουμε τις αρχές, τελικά η λύση ήρθε από τον Βαγγέλη, ο οποίος πρότεινε να λασκάρουν την άγκυρα μέχρι τέρμα και να τη σύρουν για κάμποσα μέτρα με τη βοήθεια της μηχανής, ώστε αυτό να βοηθήσει την άγκυρα να αποδεσμευτεί από το ρεμέτζο. Και έτσι έγινε.
1: Έπιαξε, ναι!

Το θαλάσσιο πάρκο της Αλονίσου είναι ένας πραγματικά μοναδικός τόπος, ο οποίος σχετίζεται με μύθους και θρύλους πειρατών. Έχοντας ακούσει για αυτόν τόσα χρόνια, η ευκαιρία να τον επισκεφτώ ήταν ο στόχος που επιθυμούσα να πραγματοποιήσω. Και σήμερα αισθάνομαι πολύ χαρούμενος που θα έχω την ευκαιρία να ανακαλύψω αυτόν τον μαγικό τόπο με τα δικά μου μάτια. Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλονίσου και Βορείων Σποράδων αποτελεί το πρώτο θαλάσσιο πάρκο της Ελλάδας και τη μεγαλύτερη προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή της Ευρώπης. Αυτόν τον τόπο διακρίνει η μοναδική ομορφιά του και η πλούσια βιοποικιλότητα που φιλοξενεί. Καταφέρνοντας να διατηρήσει αναλύωτη την αυθεντικότητά του, το θαλάσσιο πάρκο προσφέρει μια μοναδική εμπειρία για τους επισκέπτες. Οι καταγάλανες και καθαρές θάλασσες, τα εκπληκτικά βραχώδη τοπία και οι μαγευτικές παραλίες δημιουργούν ένα σκηνικό απόλυτης ομορφιάς.

0: Βαγγέλη, πού είμαστε?
1: Λοιπόν, είμαστε στη νότια πλευρά της Σαλονίσου. Από εκεί θα πάμε. Πάμε απέναντι είναι το Ξηρό, η Περιστέρα που λέμε. Mm-hmm. Είναι ένα κατοίκητο νησί, υπάρχουν 5-6 σπίτια. Αυτά τα δύο είναι τα αδέλφια απέναντι. Είναι το μικρό αδέλφι αριστερά και το μεγάλο αδέλφι δεξιά. Mm-hmm. Αυτά δεν ενώνονται. Αυτά θα δούμε στην πορεία ότι είναι δύο ξεχωριστά νησιά. Δεν υπάρχει, μόνο κατσίκια υπάρχουν. Έχει και εκεί κατσίκια, παντού κατσίκια. Έχει πολλά κατσίκια η Αλονισιώτες. Γιατί οι Αλονισιώτες παλιά ήταν εκτινοτρόφοι.
0: Κατά κύρια βάση.
1: Κατά κύρια βάση. Έρχομαι από το 88, ήμουν Αμερική, θα δω, ερωτεύτηκα το νησί.
0: Μόνο το νησί ή και τίποτα?
1: Όχι, έχω γυναίκα. έκανα 3 παιδιά στην Αμερική, έχω 7 εγγόνια.
0: Να σου ζήσουνε.
1: Να είστε καλά. Αγαπάνε πολύ το νησί, κάνουν sailing, κάνουν... Και εγώ κάνω και έχω αυτό το σκάφος και οι Αλόνισσες με τις βραχονισίδες που έχει είναι πανέμορφο.
0: Καλημέρα!

0: Βαγγέλη, μπλε σπηλιά, ε.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η μπλε σπηλιά της Σαλονίσου. Πολύ ωραία δροσερή σπηλιά το καλοκαίρι. Ο κόσμος έρχεται εδώ για μπάνιο, βουτάει. Το σώμα σου γίνεται μπλε λόγω του βυθού και της επιφάνειας. Και έχεις θέα εδώ τη χελώνα απέναντι.
0: Ναι. Είναι... Λαϊκός μύθος λέει ότι ο Παπανικολής ερχόταν...
1: Ερχόταν εδώ, κρυβόταν. Εδώ κρυβότανε. Μύθος.
0: Τώρα...
1: Είναι πανέμορφα.

0: Φεύγουμε για κυρία Παναγιά τώρα, έτσι.
1: Τώρα, σε 7-8 μίλια είμαστε εκεί. Θα πάμε στο μοναστήρι, να δούμε τον γέροντα, να πάρουμε την ευλογία του. Και να περάσουμε καλά, να βγούμε.

0: Και ενώ πετάω σε πελάγι ευτυχίας που κατάφερα να έρθω στην κυρία Παναγιά, μέσα στη χαρά μου δεν πρόσεξα τα βράχια που στέκονται μπροστά μου. Και το drone έπεσε στη θάλασσα. Οπότε φίλοι μου, όπως καταλαβαίνετε, ήρθε η ώρα για μια δροσερή βουτιά.
1: Mission complete. Αυτά έχω να πω. Συνεχίζουμε.

0: Ετοιμαστεί, είναι κλειστό.
1: Κράτα το κορδονάκι να δεις.
0: Όχι. Εντάξει, δεν πειράζει. Την επόμενη φορά θα μπούμε. Δεν ήταν εδώ μοναχός, αλλά δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει. Εμείς την ευλογία την πήραμε και μόνοι μας, γιατί το πάνε ήταν να έρθει στο μοναστήρι.
0: Ακριβώς.
2: Τώρα δεν είναι. Όλος ο χώρος αυτός, όλος ο τόπος αυτός είναι ευλογημένος. Είναι όντως μια ευλογία. Απέναντι το πιπέρι, είναι τα γιούρα, είναι ο παππούς. Εκεί είπαμε για τα γιούρα ότι τότε οι μυθολογίες ήταν η σπηλιά του Κύκλοπα.
0: Α, ήταν ο Κύκλοπα. Ναι, σωστά, η σπηλιά του Κύκλοπα.
2: Πετούσε τα βράχια στους. Στον Οδυσσέα και στα πλοία.

0: θάλασσα πώς μπήκε στη ζωή σου, Βαγγέλη?
1: Η θάλασσα από μικρός έκανα εστιοπλοεία, Θεσσαλονίκη. Έκανα εστιοπλοεία, κοπηλασία μετά εστιοπλοεία. Και μετά αγόρασα σκάφος. Στην Αμερική που ήμουνα είχα, πήγαινα Long Island για ψάρεμα, αυτά κατέβαινα. Και όταν ήρθα εδώ και είδα αυτό το πράγμα, λέω, δεν φεύγω από εδώ, εδώ είναι ο παράδεισος. Από τον παράδεισο δεν φεύγεις.
0: Όχι.
1: Δεν λέω να πεθάνω για να πάω στον παράδεισο, θέλω να ζήσω τον παράδεισο τώρα που ζω. Να το χαρώ. Μετά θα δούμε.
0: Μετά, ναι.
1: Θα δούμε τι εξέλιξη
0: έχει ο Θεός μετά.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Άλλο ένα τικ στις ταξιδιωτικές μου εμπειρίες. Μόλις μπήκε, κατάφερα να φτάσω στην Κυρία Παναγιά. Λοιπόν, ο Βαγγέλης πήγε κάτω να ετοιμάσει το σκάφος, να φουσκώσει λίγο τα μπαλόνια. Πάμε κι εμείς να τον βρούμε για να συνεχίσουμε.

0: επιβίβαση και συνεχίζουμε το ταξίδι μας.
1: Ορίστε.
2: Έλα.
1: Ωραία.
0: Και σαλτέρνω. Να πω.
2: Να πεις.
1: Οπ.
2: Εκεί.
1: Οπ.
2: Ωραίο.
1: Οπ.
0: Έτοιμοι. Αυτός είναι ο πλανήτης. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ. Γιατί άλλη μια ταξιδιωτική μου εμπειρία ολοκληρώθηκε. Πολλά χρόνια.
2: Πλανήτη,
0: ναι, πολλά χρόνια ήθελα να έρθω στον πλανήτη.

Όλη η περιοχή του θαλάσσιου πάρκου ήταν βασικό ορμητήριο πολλών πειρατών. Απόδειξη σε αυτό είναι η μαρτυρία ανθρώπων που αναφέρει ότι όταν η φρεγάτα Ελλάς του Μιαούλη έφτασε στις σποράδες για να εξαλείψει την πειρατεία, μόνο εδώ στην περιοχή της Κυραπαναγιάς, μέσα σε αυτό το φυσικό λιμάνι, έπιασε 80 πειρατικά πλοία.

0: αμέσως μετά, καλύτερα αργά.
1: Hello, I'm Abby Brooks and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut. And action. I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
2: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
3: Couldn't you just open yourself up a little bit?
2: Oh, you look beautiful. You know, my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
3: I like her.
2: Me too.
4: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
0: Αγάπη στο δρόμο. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
5: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
6: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
7: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
8: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
9: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
10: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
11: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: Κυρία Σούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
1: Τι?
0: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
1: Τι λες κάτε, ε?
0: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
1: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
2: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Φέραμε την εξαιρετικά καλή ηθοποιό που πρωταγωνιστεί σε αυτό. Μαζί μας είναι η Έλλη Δρύβα.
1: Γεια σας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ήθελα καιρό να σε γνωρίσω. Μ' είχε συγκινήσει αυτό το love story του Ριφιφί. Είσαι ρομαντικό άτομο, γιατί και το τραγούδι που διάλεξες είναι ρομαντικό.
1: Πιστεύω στη διαδικότητα. Γενικά, ναι. Πιστεύω στον ένας άνθρωπος να είναι πλήρης, αλλά να δουλεύει μαζί με κάποιον άλλον, σε οποιοδήποτε
0: κομμάτι. Καμιά φορά όμως η διαδικότητα μπορεί να σου πάει στα νεύρα. Δηλαδή να είσαι με έναν άνθρωπο, έτσι, να λες τι ωραία, θα πορευθούμε μαζί, να χαλάει το πράγμα και πολλές φορές, ξέρεις, η απογοήτευση έρχεται σιγά σιγά.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Αλλά άμα είσαι ρομαντικός, παίρνεις δύναμη και κουράγιο από κάτι που έχετε χτίσει μαζί, οπότε αυτό σε συγκρατεί στο να μην τα σπάσεις όλα.
0: Πολύ ωραία. Κάτσε. Αρχίσαμε από τα δύσκολα. Πάμε στα πιο εύκολα. Διάβασα το βιογραφικό σου και μου έκανε εντύπωση. Πριν γίνεις ηθοποιός, είχες κάνει ήδη πολλά πράγματα.
1: Τελείωσα το Ιστορικό Αρχαιολογικό Αθηνών.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είχα καμία προοπτική στο να κάνω κάτι που να αφορά τον τομέα.
0: Είναι αυτό που λένε τελείως. Και τι κατάλαβες.
1: Αυτό. Ναι. Αυτό ήθελα.
0: Το αγαπούσες. Ήταν κάτι που είχες διαλέξει συνειδητά ή έτυχε, μπήκε στη σχολή.
1: Ήμουνα η μαθήτρια της θεωρητικής.
0: Ναι.
1: Δεν θα μπορούσα να πάω σε κάποιο άλλο πανεπιστήμιο τύπου μαθηματικό σε καμία περίπτωση.
0: Με τίποτα.
1: Με τίποτα.
0: Ναι, ούτε εγώ. Ναι, σε νιώθω.
1: Αλλά δεν σχεδίαζα ποτέ να κάνω κάτι αντίστοιχο.
0: Ναι. Οπότε ήθελες, το ήθελες να υπάρχει ως γνώση.
1: Ήθελα, ναι. Γενικά στο μυαλό μου ερευνώ και αναλύω και μελετώ πολύ, οπότε θεώρησα ότι είναι κάπου που μπορεί να παρακολουθήσω τα μαθήματά μου και κάπως να εμπνευστώ από αυτά.
0: Ναι. Και είναι ωραία γνώση να την έχεις.
1: Ναι.
0: Και τελειώντας το πανεπιστήμιο, είπες, όχι, δεν θα σταματήσουμε εδώ, θα συνεχίσουμε. Και αποφάσισες να συνεχίσεις να γίνεις ηθοποιός, να πας στην δραματική σχολή.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό που με ενθουσίαζε πολύ και με εγωίτευε,
0: ναι,
1: ήταν το να πηγαίνω στο θέατρο. Mm-hmm. Δηλαδή στην εφηβεία δεν ξενυχτούσα πάρα πολύ, δεν έκανα πολλά ποτά και τα σχετικά, αλλά πήγαινα σε παραστάσεις. Mm-hmm. Και εγώ ιδευόμουν από τη σιωπή που είχαν στη μετάβαση από τη μία σκηνή στην άλλη. Τι κάνουν πίσω από τις κουρτίνες, πίσω από στα παρασκήνια οι ηθοποιοί, mm-hmm, μέχρι να ετοιμαστούν.
0: Ναι.
1: Και με εγωίτευε η μυρωδιά του θεάτρου. Αλλά ποτέ δεν προσέγγισε το μυαλό μου την ιδέα αυτή, το να ασχοληθώ εγώ με αυτό. Mm-hmm. Με φόβιζε και οπότε, επειδή το αγαπούσα πάρα πολύ, με έδιωχνε κιόλας. Ένιωθα ότι δεν μπορείς να τα ακουμπήσεις.
0: Άρα δέος.
1: Ναι.
0: Θα κάθομαι εγώ εδώ, θα βλέπω. Και πού να μπλέξω τώρα με αυτό το οποίο είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό, κάπως έτσι.
1: Ναι, αλλά όχι με την έννοια ότι φοβόμουν, με την έννοια ότι βαριόμουν.
0: Όχι.
1: Με την έννοια ότι δεν υπήρχαν υποδομές για μένα, έτσι ώστε να ανέβω εκεί πάνω.
0: Σωστά. Όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό. Είχες την αίσθηση ότι είσαι καλή ηθοποιός. Ότι, γιατί συνήθως όταν κάτι μας ενδιαφέρει, λέμε θα είμαι και καλή σε αυτό.
1: Ούτε τώρα ξέρω αν είμαι.
0: Ναι.
1: Έχουν περάσει χρόνια. Αλλά ήθελα να κάνω μια τριβή, οπότε ξεκίνησα με εργαστήρια.
0: Ναι.
1: Να δω πώς μπορώ εγώ να ανταπεξέλθω σε αυτό. Ή αν μου πούν ότι δεν μπορείς να τα κάνεις αυτά.
0: Και κάνεις το περίφημο τηλεφώνημα στη σχολή, όπου ρωτάς, όπως είναι λογικό να ρωτήσεις, ποιες είναι οι
1: προϋποθέσεις. Ποια
0: είναι, τα κριτήρια για να έρθει κάποιος να σπουδάσει εδώ. Mm-hmm. Δεν παίρνεις απάντηση.
1: Πήρα μια απάντηση που δεν μου άρεσε καθόλου, όσον αφορά αυτό που είχα χτίσει στο κεφάλι μου για την τέχνη. Mm. Μου είπαν ότι απαγορεύεται η είσοδος και μου έκλεισαν το τηλέφωνο. Ενώ στην αρχή μου είπαν ότι δεν υπάρχουν κριτήρια. Αρκεί να υπάρχει αρτιμέλεια, μου είπαν μετά. Mm-hmm. Που είναι ένας όρος μη δόκιμος ούτως ή άλλως η αρτιμέλεια. Γιατί θεωρητικά είμαι αρτιμελής.
0: Ναι.
1: Αν το εξηγήσουμε. Αλλά αυτό ήταν βασισμένο πάνω σε ένα νόμο που μας είχε χαρίσει ο Μεταξάς.
0: Α, φαντάσου, από τότε.
1: Από τότε.
0: Και δηλαδή, τι τους ψάχνανε τους ανθρώπους που πηγαίνανε εκεί. Δηλαδή,
1: τους ξεγύμνωναν, δεν ξέρω.
0: Ναι.

0: Εσύ χρησιμοποιείς και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό και ήθελα να σε ρωτήσω τον όρο βλάβη.
1: Mm-hmm.
0: Και δεν σ' αρέσει τόσο ο όρος αναπηρία. Δεν αισθάνεσαι ότι σε εκφράζει ή ότι σε περιγράφει ή ότι σε προσδιορίζει.
1: Θα σου πω, ναι. Ούτως ή άλλως πρέπει να εξελισσόμαστε σε όλο αυτό το κομμάτι.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Αν θυμηθούμε τη δεκαετία του 50 ή του 60, οι ανάπηροι άνθρωποι θεωρούνταν σακάτιδες.
0: Ναι.
1: Δεν φαντάζομαι ότι το 2026 ένας άνθρωπος θα κρίνει τον άλλον βάσει του σώματός του και θα του βάλει την ταμπέλα σακάτης.
0: Mm-hmm. Όχι.
1: Από το σακάτι πήγαμε στις άτομα με ειδικές ανάγκες. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά παίζει να έχουμε ίδιες ανάγκες, κοινές ανάγκες.
0: Βεβαίως.
1: Και δεν είναι βάση ζωδίου, είναι βάση ανθρώπινης ύπαρξης.
0: Ναι. Φροντίδα, να μας προσέχουν, να σκέφτονται σε τι φάση βρισκόμαστε, γιατί ένας άνθρωπος μπορεί και να μην έχει μια μόνιμη βλάβη, αλλά μπορεί να περάσει ένα διάστημα της ζωής του που δυσκολεύεται για πολλούς λόγους. Λόγω ηλικίας, τραυματισμών, δεν ξέρω τι άλλο να σκεφτώ, αλλά...
1: Ναι, είναι η βλάβη η επίκτητη ή η εκγενετής.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ, ας πούμε, έχω εκγενετής βλάβη.
0: Mm-hmm. Και προτιμάς να το λες έτσι.
1: Είμαι ανάπηρη γυναίκα. Δηλαδή, στο βιογραφικό μου παλιότερα, δεν ξέρω αν το γράφω ακόμα, ότι είμαι ηθοποιός ανάπηρη γυναίκα. Χρήστρια αναπηρικού αμαξιδίου.
0: Ναι.
1: Αλλά η λέξη αναπηρία δεν είναι κάτι φορετό και επίσης δεν είναι κατασκευασμένος όρος αυτός για τους ανθρώπους που είναι ανάπηροι. Είναι πιο πολύ η στάση της κοινωνίας και της ζωής η αναπηρία.
0: Πηγαίνεις λοιπόν στην σχολή. Mm-hmm. Εκεί απογοητεύτηκες όπως είχες απογοητευτεί στο τηλέφωνο ή εντάξει τα πράγματα πήγαν καλύτερα.
1: Εννοείς τα εργαστήρια.
0: Ναι.
1: Εκεί πήγανε πάρα πολύ καλά. Δούλεψα εκεί μαζί και με όλους τους ανθρώπους που ήταν και ως μαθητές, μαθήτριες και από την δασκάλα μου, τη Μέρη Μαρακιδάκη. Και πήγε πάρα πολύ καλά για 3 χρόνια.
0: Ναι. Τελειώνει λοιπόν η σχολή.
1: Mm-hmm.
0: Και ήταν εύκολο για σένα να συνεχίσεις ή ήθελες να συνεχίσεις. Ήταν και αυτή μια γνώση που έλεγες, εντάξει, ας το έχουμε, όπως είχαμε το πρώτο πτυχίο και βλέπουμε τι θα γίνει μετά. Ήσουν αποφασισμένη να δουλέψεις.
1: Γενικότερα, επειδή είχα την... ό,τι έκανα, αν έχω κάνει κάτι, είναι ότι προσπαθούσα να κυνηγήσω αυτό που αγαπάω. Mm-hmm. Δεν είχα στόχο να πάρω την ιδιότητα ή να πάρω τα ένσημα, ξέρω εγώ, ενός ηθοποιού. Απλά έψαχνα τρόπο γιατί αυτό με γίνει. Είναι όπως διψάς και απλά ψάχνεις το νερό σου.
0: Mm-hmm.
1: Γενικότερα, επειδή δεν είχα την πρόσβαση σε θεατρική δραματική σχολή, προσπαθούσα μεμονωμένα να βρω μαθήματα και να κάνω. Είτε στο πανεπιστήμιο θεωρητικά, για τον κινηματογράφο, ας πούμε, είτε ιδιωτικά. Και μετά, επειδή έψαχνα καθηγητές που να κάνουν σεμινάρια, βρέθηκε μπροστά μου ο Βασίλης Οικονόμου, ο οποίος έχει την ομάδα θέαμα και με βολιδοσκόπησε το πώς βλέπω εγώ την τέχνη, το θέατρο, αλλά και σε σχέση με τη βλάβη μου, γιατί πολλοί άνθρωποι καπηλεύονται την βλάβη, την αναπηρία.
0: Πώς το εννοείς αυτό? Πώς εννοείς ότι καπηλεύονται τη βλάβη?
1: Δεν βλέπουν τη βλάβη, αναπηρία.
0: Ναι.
1: Ως χαρακτηριστικό γνωρισμένος ανθρώπου, αλλά μπορούν να την χρησιμοποιήσουν για να εξελιχθούν ή να έχουν ένα άλλο στόχο.
0: Ότι το συμπεριλάβαμε κι αυτό, το βάλαμε ας πούμε μέσα.
1: Ότι είναι σαν ταμπέλα, αλλά πιο πολύ να εκμεταλλευτούμε την κατάσταση.
0: Okay, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, να σου πω την αλήθεια. Πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Είσαι σε αυτή τη φάση, μπαίνεις σε ομάδες, έχεις κάνει πάρα πολλά πράγματα. Και όπως διάβαζα το βιογραφικό, λέω θα τη ρωτήσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Έχεις παίξει την Ελένη. Τροάδες. Έτσι. Οπότε είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος να ρωτήσω. Γιατί έρχεται μια Ελένη τώρα του Νόλαν, που είναι μια Αφροαμερικάνα. Και έχει γίνει χαμός για το αν μπορεί μια γυναίκα που δεν έχει τα χαρακτηριστικά της ηθοποιού που έχουμε συνηθίσει να παίζει την Ελένη, να παίξει την Ελένη. Την άποψή σας, κυρία μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Αν έχει γίνει τόση φασαρία για την Αφροαμερικανή ηθοποιό, Φαντάζομαι ότι θα γίνει τώρα που λες για μένα, που έπαιξα εγώ την Ελένη ως ανάπηρη. Η σκηνοθέτρια είχε την βλέψη, η Σοφία Σταυρακάκη, να βρει μια Ελένη που είναι γυναίκα.
0: Ναι.
1: Και δεν έχει σχέση η βλάβη της με αυτό. Επίσης, να σου πω τη σκέψη μου όσον αφορά την ταινία που
0: θέλεις.
1: Δεν έχουμε δει.
0: Ναι. Αν μπορούμε να, αν είναι σωστό να βλέπουμε ταινίες ή θέατρο ή δεν ξέρω τι άλλο, όπου το casting να μην είναι το συνηθισμένο. Να είναι μια γυναίκα Αφροαμερικάνα, να είναι ένα κορίτσι σε αμαξίδιο, να είναι ένα αγόρι ενδεχομένως, δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να σκεφτώ. Mm. Αυτό εσένα σου πάει ή κάτι σε ενοχλεί?
1: Εξαρτάται τι θέλω να δω. Mm. Αν θέλω να δω ντοκιμαντέρ,
0: ναι.
1: Μπορεί να έχω άλλη βλέψη από το να δω μια ταινία.
0: Στο ντοκιμαντέρ θα θες να δεις κάτι που μπορεί να πλησιάζει?
1: Όχι απαραίτητα.
0: Όχι απαραίτητα.
1: Απλά θέλω να πω ότι οι ταινίες δεν είναι απεικόνιση της πραγματικότητας. Ναι. Παίρνουμε στοιχεία, παίρνουν οι σκηνοθέτες. Mm-hmm. Το Ρυφηφή δεν ήταν ακριβή απεικόνιση του Ρυφηφή.
0: Όχι.
1: Ήταν φασισμένο στο γεγονός αυτό που συντάραξε όλη την Ελλάδα.
0: Πολύ ωραία. Μ' άρεσε πολύ το Ρυφηφή, πρέπει να σου πω. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι από τα πιο ωραία πράγματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην τηλεόραση. Το Ρυφηφή ήταν για σένα αυτό που σε έκανε πιο γνωστή? Δουλεύεις πολύ, αλλά θέλω να πω ότι πότε άρχισες να γίνεσαι αναγνωρίσιμη? Στο Ρυφηφή τώρα?
1: Εγώ δεν ξέρω καν αν γίνομαι αναγνωρίσιμη ακόμα. Απλά να σου πω. Έχω λάβει πολλά σχόλια στον δρόμο.
0: Ναι.
1: Και με χαιρετούν, οπότε καταλαβαίνω ότι εντάξει, έχει εικόνα.
0: Ναι, σας έχουμε δει στην τηλεόραση, ναι. Έρχεται ο κόσμος. Έτσι,
1: ναι, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία σειρά και τα σχετικά. Mm-hmm. Επειδή τα προηγούμενα χρόνια ήμουν περισσότερο στο θέατρο, καταλαβαίνω ότι δεν μπορούσα να με αναγνωρίσουν οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Και δεν ήταν και αυτό το ζητούμενό μου. Νομίζω ότι από όταν ξεκίνησα λίγο τις δουλειές στην τηλεόραση, την προηγούμενη τηλεοπτική και τώρα με το Ρυφηφή, γίνομαι λίγο πιο... με θυμάται ο κόσμος.
0: Ναι, ναι.
1: Εχθές δηλαδή με σταμάτησε στο ταξί, ένα ταξί στον δρόμο και γύρισε και μου είπε...
0: Είσαι, δεν είσαι.
1: Δεν μίλαγε, με κοίταζε. Είχε σταματήσει.
0: Είναι αυτό.
1: Είσαι ηθοποιός?
0: Ναι.
1: Λέω ναι. Και κοίταζε. Χωρίς να μιλάει. Ούτε...
0: Ξέρεις, καμιά φορά οι άνθρωποι σε βλέπουν και δεν μπορούν να θυμηθούν που σε έχουν δει. Γιατί τους είσαι οικείο πρόσωπο, αλλά προσπαθούν να το βρουν για να είναι σίγουροι.
1: Δεν ξέρω, ήταν περίεργη αντίδραση.
0: Ναι. Ναι. Τέτοιες περίεργες αντιδράσεις.
1: Ωραίες ήταν.
0: Ωραίες είναι. Είναι ωραίο να είσαι αναγνωρίσιμος, δεν είναι?
1: Είναι ωραίο να ο κόσμος, ο άνθρωπος να εκφράζεται. Όχι να αναγνωρίζει εμένα ή όχι. Mm-hmm. Αλλά είναι ωραίο που εγώ, ας πούμε, δεν θα το έκανα αυτό. Θα έλεγα στον δρόμο, εσύ Αθηναίης.
0: Όχι, δεν ακούω τέτοια.
1: Τρεπόμουν.
0: Να σου πω κάτι. Είσαι τόσο ήπιος άνθρωπος όσο φαίνεσαι. Δηλαδή, δεν εξωτερικεύεις συναισθήματα, λες τώρα. Μιλάς πολύ σιγά, είσαι πολύ γλυκιά, πολύ... Είσαι τέτοιος τύπος?
1: Εξωτερικά μπορεί, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Αλλά γενικά δεν μ' αρέσει να φωνάζω.
0: Ναι.
1: Δεν μ' αρέσει να αντιδρώ αρνητικά. Εσυχαίνω με την αγένεια.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αν πατήσεις τα όρια μου, δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω.
0: Τελευταία φορά που έγινες έξαλλη με κάποιον?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Άρα δεν γίνεσαι πολύ συχνά.
1: Και να γίνω, δεν το κρατάω μέσα μου.
0: Δεν το κρατάς.
1: Δεν λέω τι έπαθα και ναι. Πόσο με εκνεύρισε αυτό. Α, ένα άλλο ταξί πήγαινε να με πατήσει. Εκεί...
0: Τώρα, πρόσφατα?
1: Ναι, πριν 2 εβδομάδες.
0: Δεν σε είδε?
1: Αυτό μου είπε. Α, δεν σε είδα.
0: Ναι.
1: Οπότε, ναι, ήταν ένα σοκ αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έφυγα από το σπίτι μου σήμερα και σκεφτόμουν τον οδηγό. Που...
0: Όχι, είναι αυτά τα στιγμή στον δρόμο,
1: ναι,
0: που συμβαίνουν.
1: Ναι. Να σου πω, ναι, πιο πολύ με επηρεάζει η γνώμη και η αντίδραση, η συμπεριφορά οικείου περιβάλλοντος.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή θα με ενοχλήσει αν μου πεις κάτι εσύ σήμερα, όταν τελειώσουμε.
0: Ναι.
1: Μπορεί να εκνευριστώ για τίποτα, αλλά δεν θα το κρατήσω μέσα μου. Αν όμως με πληρώσει ή με φερθεί αγενός ένας άνθρωπος, συνεργάτης μου, φίλος μου, φίλη μου, η οικογένειά μου, εκεί θα μου μείνει πολύ.
0: Είστε μια ήσυχη οικογένεια.
1: Παραδοσιακή, μάλλον.
0: Παραδοσιακή. Οι παραδοσιακές οικογένειες έχουν δύο πλευρές. Γιατί το παραδοσιακό είναι πολύ ωραίο, γιατί είναι ένας μπούσουλας, τα πράγματα γίνονται με ωραίο τρόπο, αλλά η παράδοση σε μια οικογένεια μπορεί να είναι και ασφυκτική. Τι από τα δύο έχεις βιώσει?
1: Ναι. Αυτή την ασφυξία στην παράδοση τη νιώθω. Mm-hmm. Την έχω αντιληφθεί.
0: Ναι.
1: Εντάξει, οι γονείς μου ήταν παραδοσιακοί τύποι με την έννοια ότι είχαν στο νου τους πολύ να έχουμε μια οικογένεια που οι γονείς παρέχουν στα παιδιά όσα μπορούν.
0: Ναι.
1: Οι γονείς μου δεν ήταν. Δεν είμαστε από μεγάλη οικογένεια. Είναι ήταν εργάτες.
0: Ναι.
1: Κάποιες φορές αισθανόμουν λίγο το μαύρο πρόβατο όσον αφορά τη δική μου ματιά, όσον αφορά την παράδοση εννοώ.
0: Ναι, γιατί αν ένα παιδί είναι της τέχνης και είναι λίγο αλλού, σε παραδοσιακό σπίτι μπορεί να υπάρχει ένα θέμα.
1: Ναι, ναι, υπάρχει. Υπάρχει, αλλά όχι επειδή είναι οι συγκεκριμένοι γονείς.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι ούτως ή άλλως υπάρχει, ειδικά όταν ενηλικιώνεσαι. Ως αναπήρ φοιτήτρια, ως αναπήρ φοιτητής ή μετά ως εργαζόμενος, το έχεις αυτό.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι δηλαδή στο πανεπιστήμιο που είχα τον καθηγητή και μου έλεγε αντέχεις να ζεις με τους γονείς σου. Αλλά ήταν μεγάλος κύριος αυτός και μου είχε κάνει εντύπωση. Του μου έλεγε σε φάση, ναι, φυσικά, σαν κοινόβιο.
0: Ναι,
1: ναι. Στο μυαλό μου, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά είχε δίκιο, γιατί είναι δύσκολο να συμπεριληφθούν τόσοι χαρακτήρες σε ένα σπίτι. Ενήλικες. Με τις δικές τους ταυτότητες.
0: Γιατί μετά σταματάς να είσαι το παιδί και είστε συγκάτοικοι, έτσι δεν είναι. Οπότε προκύπτουν όλα αυτά στη συγκατοίκηση.
1: Ναι.
0: Μένεις ακόμα με τους γονείς σου.
1: Ναι.
0: Το λες με γλυκύτητα, αλλά και μία μικρή αγανάκτηση.
1: Κοίταξε, έχει να κάνει πολύ με το... με την κοινωνική πολιτική.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι μομφή στην παρούσα κυβέρνηση. Γιατί βλέπεις ανά δεκαετίες το ίδιο ζήτημα όσον αφορά τη στέγαση των ενηλίκων που δεν μπορούν να δουλέψουν 2 και 3 δουλειές για να βγάλουν ένα δάνειο,
0: βέβαια,
1: να πάρουν ένα σπίτι, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε, ναι, ούτως ή άλλως. Πέρα από τις διαφορές, διαφωνίες που να έχω με την οικογένεια, με συγγενείς, οποιονδήποτε, νομίζω ότι είναι χαρέος του ανθρώπου να μπορεί να φτιάχνει τη ζωή του και να...
0: Ο προσωπικός βοηθός, γιατί το συζητάγαμε προηγουμένως στο μακιγιάζ και μου έλεγες ότι είναι κάτι που θα ήθελες να έχεις, γιατί θα σε βοηθούσε στην απόλυτη ανεξαρτησία σου, έτσι, να έχεις έναν άνθρωπο να σε βοηθάει. Οπότε κάτι τέτοιο δεν έχεις δει εσύ στον ορίζοντα, δεν είχες ποτέ προσωπικό βοηθό.
1: Δυστυχώς δεν λειτουργήσε προς όλους. Εκεί δεν υπήρχαν οι κριτήρια.
0: Ναι.
1: Γιατί αν θεωρήσουμε ότι έχω ολική βλάβη, 90%, ας μην βγάλω ιατρικό-κεντρικό φάκελο, γιατί δεν μ' αρέσει. Αλλά δεν είχα την ευκαιρία να έχω. Αλλά και άλλοι άνθρωποι που είχαν εγκριθεί από το κράτος, την αίτησή τους εννοώ, δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ να βρουν βοηθό που να είναι αρμόδιος για ζητήματα. Ό,τι αφορά τέλος πάντων τη βοήθεια που παρέχει.
0: Γιατί πρέπει να έχει μία εκπαίδευση, φαντάζομαι.
1: Μία εκπαίδευση, ναι, βέβαια.
0: Όμως εσύ τα όνειρα τα κάνεις κανονικότατα και πολύ καλά κάνεις και τα κάνεις. Γιατί ήδη έχεις καταφέρει τόσα πράγματα και σε έχουμε απολαύσει, οπότε πρέπει σε αυτό το σημείο της εκπομπής να σε ρωτήσω τα επόμενα σχέδια ποια είναι.
1: Δεν ξέρω ακόμα. Είμαι ελεύθερη και χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνονται ευκαιρίες στο να αναπτύσσω μέσα από ρόλους και να ερευνώ, να ψάχνω και να παιδεύομαι μαζί με αυτούς. Ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά που ήμουνα με το Σωτήρι Τσαφούλια.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ, πολύ μεγάλο δώρο τότε που μου έκανε την πρόταση και ταξιδεύω με αυτό.
0: Ωραία.
1: Με το Ρυφηφή.
0: Και επειδή στην αρχή της εκπομπής μου είπες για τη διαδικότητα, καταλαβαίνεις ότι θα επιστρέψω στο θέμα, έτσι, γιατί μου λες είμαι ρομαντική, πιστεύω στη διαδικότητα. Σε αυτό το τομέα...
1: Αν πάνε καλά τα πράγματα...
0: Όπως θες, εγώ σου κάνω ανοιχτή ερώτηση και απαντάς όπως θέλεις.
1: Είμαστε ρομαντικοί μέχρι να πάνε καλά τα πράγματα.
0: Ναι. Οκ.
1: Okay.
0: Κατάλαβα. Σε περιμένω να ξανάρθεις να μας τα πεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο. Χαρήκαμε πάρα πολύ που σε γνωρίσαμε.
1: Ευχαριστώ. Είσαι πάρα πολύ ευγενική και το χαίρομαι πάρα πολύ αυτό όταν γνωρίζω γενικές φυσιογνωμίες, παρουσίες.
0: Και εσύ. Πώς μπορεί κάποιος άνθρωπος να είναι διαφορετικός μαζί σου. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ που ήσουν εδώ. Περιμένετε, μην φύγετε. Πού είναι η καμερά μου, εδώ είναι. Γιατί έχουμε και συνέχεια. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Ενώπιον της τακτικής ανακρίτριας, οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν έφτασαν κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Ενώπιον των Βρετανικών αρχών και οι 46χρονοι. Ανοίγει ο κύκλος των ερευνών και των υπόπτων. Καθοριστικό ρόλο στις έρευνες, οι φωτογραφίες έξω από την τράπεζα και από τις διακοπές τους. Θρίλερ στον Πειραιά, ζευγάρι 28 και 24 ετών εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο σε γκαράζ σπιτιού. Τους εντόπισε ο πατέρας του 28χρονου. Από αναθυμιάσεις από κινητήρα και κλιματισμό ο θάνατος, η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή. Σε εξέλιξη η έρευνα των αρχών. Ο πρόεδρος της Βουλής φωτογραφίζει κάλπες στο φθινόπωρο. Οι πρόωρες εκλογές μπορεί να είναι η θεραπεία στην πολιτική τοξικότητα, το μήνυμα του Νικήτα Κακλαμάνη μέσω του Action 24. Μεγαλειώδης παρέλαση στο Παρίσι για την ημέρα της Βαστήλης. Ελληνικό Ραφάλ πέταξε πάνω από τα ηλίσια πεδία. Η παρέλαση των πεζοπόρων τμήματων ξεκίνησε με τη διέλευση της Συμμαχίας των Προθήμων. Στο Παρίσι, Ευρωπαίοι ηγέτες, ανάμεσά τους ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Μακρόν σε τζιπ, η συγκίνηση του Ζελένσκι, απόλο Τραμπ. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
4: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
5: Μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
6: I got just the spot for you two.
7: Police officers! Freeze!
8: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
7: Police, freeze!
9: That's Karras, cut him off.
10: The Rookies.
11: That's got to be very interesting work.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
12: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
13: I'm looking for Kelly Broussard.
12: That is me.
13: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
12: Oh.
13: And I must say, she seems very professional.
12: You like animals?
14: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
15: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination.
12: Lights, music.
13: Organizing all this, pretty amazing.
12: You never doubted my powers, did you?
13: Never.
10: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
16: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
17: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
18: Θα θάλασσες θα φτιάξω.
16: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
10: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
0: Μαζί μας είναι ένας ηθοποιός που είναι γνωστός γιατί είναι ηθοποιός, αλλά κάνει και άλλα πράγματα που δεν τα κάνουν άλλοι, γιατί κάνει τολμηρές δουλειές που έχουν σχέση με τους ηθοποιούς. Ο Χρήστος Τρυπόδης είναι μαζί μας.
19: Καλησπέρα.
0: Σχολιάζαμε, σε κουτσομπολεύαμε πριν έρθεις και λέγαμε ότι κοίτα να και ένας άνθρωπος ο οποίος λέει ότι είναι παραγωγός, συνεχίζει να είναι παραγωγός και είσαι παραγωγός πόσα χρόνια?
19: Πρέπει να. Τώρα το 13 μέχρι τώρα. Πόσο είναι, 13 χρόνια ή όχι. Τα μετράω καλά, 13. Παραγωγός και δεν μπορεί να μετρήσει. Φοβερό, ε.
0: Παραγωγός πρέπει να μετράει λεφτά, ειδικά.
19: Πάρα πολύ.
0: Άρα για να το κάνεις αυτά τα χρόνια που συνήθως άλλοι λένε καταστράφηκα, έκανα λάθος, δεν έπρεπε να το κάνω, σημαίνει ότι λεφτά βγαίνουν.
19: Βγαίνουν λεφτά, αλλά βγαίνουν λεφτά τα οποία με τον τρόπο που το κάνω εγώ τουλάχιστον, γιατί είμαι και καλλιτέχνης.
0: Ναι.
19: Μας πάει καλά η δουλειά αρκετά όλα αυτά τα χρόνια. Ο μεγαλύτερος όγκος των χρημάτων που βγαίνει ξαναπέφτει στη δουλειά. Mm-hmm. Έχω ένα άγχος κάθε δουλειά να είναι καλύτερη από την προηγούμενη.
0: Ναι.
19: Να μην τριγκάρει και λίγο.
0: Και πώς όταν έρχονται συνάδελφοί σου και σου λένε έλα, δώσε κάτι παραπάνω, αφού ξέρεις πώς είναι, τι κάνεις? Πήρε άλλο ύφος. Τι κάνεις? Δεν έχω.
19: Νομίζω.
0: Δεν
19: έχω. Κοίταξε, όχι, μου έχει τύχει με ηθοποιό. Συνήθως οι συνάδελφοί μου, ειδικά τη γενιά μου και οι πιο μεγάλοι, επειδή ακριβώς είμαι ηθοποιός και δεν με ντρέπονται,
0: ναι,
19: μου ζητάνε πολύ παραπάνω από ό,τι θα ζητήσουν σε έναν άλλο παραγωγό που το φοβούνται.
0: Άρα πάνε να σπιάσουν κότσο.
19: Δεν νομίζω ότι είναι θέμα κότσου. Είναι θέμα ότι έχουν περισσότερο θάρρος μαζί μου. Οπότε λένε είναι δικός μας.
0: Ναι.
19: Είναι και ηθοποιός. Θα το δώσει το κάτι παραπάνω. Γιατί
0: ναι,
19: εγώ δεν θα.
0: Και λειτουργείς έτσι.
19: Όχι βέβαια. Φτάνω βέβαια και θα πω σε κάποιον. Μπορεί να δώσω σε κάποιον, γιατί σε κάποιους δίνω παραπάνω
0: ωραία
19: από άλλους παραγωγούς, αλλά θα φτάσω και θα πω παιδιά, μέχρι ναι, εδώ δεν βγαίνει.
0: Τι μισθοί παίζουν στο θέατρο?
19: Για μένα, αυτό που θέλεις να σου πω.
0: Όχι αυτό που θέλω να μου πεις.
19: Όχι αυτό που συμβαίνει.
0: Ένας ηθοποιός ο οποίος είναι. Να ξεκινήσουμε από, από τον απολύτως άγνωστο.
19: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή στο επάγγελμα.
0: Ναι.
19: Στο επάγγελμα αυτό που συμβαίνει είναι. Συνέβαινε πάντα. Είναι πάρα πολύ ανορθόδοξο οικονομικά. Κοντεύει το θέατρο να πληρώνεται παραπάνω από την τηλεόραση.
0: Ναι.
19: Δηλαδή, είναι οι ηθοποιοί που παίζουν σε σύριαλ που παίρνουν πολύ λιγότερα από αυτά που παίρνουν στο θέατρο. Υπάρχει ένα μπέρδεμα, γιατί γίνονται χίλιες παραστάσεις κάθε χρόνο που ανοίξει το Αθηνόραμα τον Σεπτέμβριο, τέλος Σεπτέμβρη, και δεις, ή το Viva, το Μορ, και δεις τις παραστάσεις, είναι πάνω από χίλιες πρεμιέρες.
0: Ναι.
19: Αυτό τι σημαίνει? Ότι σε πρωταγωνιστές και σε επώνυμους, αν θέλεις να λειτουργείς έτσι, είναι πολύ μετρημένες στα δάχτυλα οι επιλογές σου.
0: Ναι.
19: Οπότε αρχίζει και παίζει ένα τρελό χρηματιστήριο ξαφνικά, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν πάρα πολύ ζήτηση.
0: Βεβαίως.
19: Τα τελευταία χρόνια.
0: Και είναι
19: στη μετά-COVID. Στη μετά-COVID εποχή μιλάμε, που ο κόσμος πήγε πολύ θέατρο. Είδε και πάρα πολύ βλακεία στο θέατρο ο κόσμος.
0: Α, ναι.
19: Και αυτό θα το πληρώσουμε. Και το πληρώσαμε ήδη φέτος.
0: Συνήθως λέμε, α, τι καλά, τι καταπληκτικά που είναι όλα τα θέατρα μετά τον COVID. Όχι, έτσι.
19: Όχι, εγώ θεωρώ ότι γίνανε και πάρα πολλές κακές δουλειές μετά τον COVID.
0: Mm.
19: Βαρέθηκε ο κόσμος πολλές φορές να βλέπει τις κακές δουλειές και ίσως αυτό μας στοιχίσει στη δικιά μας τη δουλειά. Ενώ σε αυτούς που δίνουμε λεφτά στο θέατρο.
0: Ναι. Τι μισθή λοιπόν παίρνουν?
19: Ναι, και λίγο μερικοί συναδελφοί μου μπερδεύονται ή με τα μπουζούκια ή με άλλα επαγγέλματα. Πολλές φορές τα χρήματα που ζητάνε για να παίξουν στο θέατρο.
0: Ναι.
19: Εντάξει.
0: Δεν μου λες όμως τόση ώρα. Σου λέω,
19: τι θες να σου πω, ακριβή ποσά?
0: Ηθοποιός, τι λεφτά παίρνει?
19: Εξαρτάται ο καθένας πώς θα αξιολογήσει τον εαυτό του. Κοίταξε, εγώ δεν είμαι στην περίπτωση που θα
0: χρησιμοποιήσω. Αυτό θα αξιολογήσει τον εαυτό του. Είναι $1,000,000. Αλλά το θέμα είναι εσύ που τι θα δώσεις.
19: Εγώ σίγουρα και αποδεδειγμένα δίνω πολύ παραπάνω χρήματα από αυτά που ζητάει το σωματείο να υπογραφούν σε συμβάσεις.
0: Πόσα λεφτά δίνεις και τι
19: κοίταξε, δεν υπάρχει περίπτωση σε μένα, αν παίξει σε μια παράσταση, όταν λέμε παράσταση, με 5 παραστάσεις την εβδομάδα,
0: μάλιστα,
19: σε μια τέτοια παράσταση, να πάρει ένας άγνωστος κάτω από 1,000 ευρώ.
0: Άρα, ένας άγνωστος ηθοποιός
19: ξεκινάει
0: από τα 1,000 ευρώ καθαρά. Και τώρα θα σου κάνω τη δύσκολη.
19: Το σωματείο ζητάει πιο λίγα.
0: Το σωματείο λέει πιο λίγα. Εντάξει,
19: ναι,
0: το σωματείο λέει πιο λίγα, γιατί ποιος ξέρει πόσο έχουν υποφέρει οι ηθοποιοί.
19: Έχουν υποφέρει πάρα πολύ, στο λέω.
0: Ωραία, ως ηθοποιός.
19: Έχουν υποφέρει απίστευτα σαν ηθοποιός.
0: Πάμε λοιπόν τώρα στα πιο σούπερ λεφτά που έχεις δώσει. Δεν θα σε ρωτήσω σε ποιον, γιατί δεν είναι και σωστό.
19: Έχω δώσει και 6,000 το μήνα.
0: 6.000 το μήνα καθαρά
19: ναι,
0: για έναν μεγάλο για πρωταγωνιστή.
19: Δεν νομίζω να ήταν και τόσο μεγάλος, αλλά...
0: Σου έφερε κόσμο.
19: Σε μεγάλο πρωταγωνιστή έχω δώσει και πολύ παραπάνω.
0: Ναι. Εντάξει. Το λες πάντως και εμφανίζονται ευρώ στα μάτια σου, γιατί μάλλον θα έφερε.
19: Εγώ δεν πιστεύω ότι τα φέρνουν οι ηθοποιοί πια.
0: Ναι.
19: Νομίζω είμαστε, ζούμε σε μια εποχή σκηνοθετών. Mm-hmm. Οι στάρ είναι οι σκηνοθέτες.
0: Ναι.
19: Δεν είναι ηθοποιοί. Mm-hmm. Δηλαδή, αν πεις ότι το 90 ή το 80 ή το 2000 υπήρχαν 50 πρωταγωνιστές και μπορώ να τους απαριθμίσω, ας το πούμε, ναι, και βέβαια, να λέμε και ονόματα. Δηλαδή, αυτό να πεις το Σπύρο Παπαδόπουλο, να πεις ο Γκυμούλη, να πεις τη ναι, Δήμητρα την Παπαδοπούλου, να πεις... Μπορώ να σου λέω ώρες τώρα για ανθρώπους. Θεωρώ πλέον οι σκηνοθέτες και το σύνολο της δουλειάς θα σου mm-hmm, φέρουν τον κόσμο.
0: Ναι.
19: Δεν νομίζω πια ότι έχουμε αυτό που είχαν κάποτε τον Θεία
0: Σάρχη. Πάω να δω αυτόν.
19: Ναι. Πώς να έχουμε τώρα στην Αθήνα, τρεις τέτοιους που θα πάει να τους δει ο κόσμος, τέσσερις. Κάποτε πήγαινες να δεις την Ντενίση. Θα πάω να δω την Ντενίση.
0: Καλά, ακόμα, ακόμα δεν πάμε να δούμε την Ντενίση.
19: Πώς είναι σαν Ντενίση.
0: Καλά, σαν η Ντενίση είναι μοναδική στο είδος.
19: Όχι, που να γεμίσουν ένα θέατρο από μόνη τους, από όνομα.
0: Άρα
19: αυτή όμως θα φέρει συντελεστές δίπλα της, δεν θα πάει μόνη της.
0: Άρα αυτός είναι ο σκληρός κόσμος των αμοιβών στο θέατρο.
19: Ναι.
0: Εσύ ήσουν ένας ηθοποιός που είχε υποφέρει πολύ από ό,τι μου είπες.
19: Υποφέρει, κοίταξε, θα σου πω με ποια
0: έννοια. Έτσι αποφάσισες να γίνεις παραγωγός.
19: Αποφάσισα να γίνω παραγωγός τώρα, γιατί μας, ξέρεις, ζήσαμε όλη αυτή την εποχή τη χρυσή της τηλεόρασης. Mm-hmm. Την πέτυχα την καλή, ναι, από πολύ μικρός. Μου φέρθηκε καλά το επάγγελμα. Και πήραμε και πάρα πολύ καλά λεφτά. Mm-hmm. Και ήρθε κάποια στιγμή το μνημόνιο, το 12. Ήρθανε αυτά τα δούνο του. Και είχαμε κάτι καθυριστικά και κάτι χρήματα που νομίζαμε ότι δεν θα τελειώσουν ποτέ.
0: Ναι.
19: Και ξαφνικά τελειώσανε. Mm-hmm. Αλλά πήγαμε στο 1/10 από αυτά που παίρναμε. Στο 1/12, δηλαδή, ναι, πέσαμε πάρα πολύ κάτω. Και αναγκάστηκα να κάνω κάποια πράγματα, γιατί πάντα έκανα επιλογές στη ζωή μου. Και ξεκίνησα δειλά, έτσι από ένα παιδικό, χωρίς χρήματα, να το κάνω και μου τέριαξε. Δηλαδή, δεν είναι ότι ξεκίνησα αυτή τη δουλειά του παραγωγού με κάποιο μεγάλο κεφάλαιο και τέτοια. Ξέρεις, δεν είναι στην παραγωγή δεν είναι το κεφάλαιο. Είναι το καθημερινό το πώς θα το βγάλεις. Ναι. Το πώς θα πάει παραπέρα η δουλειά. Μάλλον μου τέριαζε, μου αρέσει. Είναι ναι, σύνθετη δουλειά πάρα πολύ. Μιλάς με πάρα πολύ κόσμο, με πολλά είδη ανθρώπων. Και μου πήγε καλά.
0: Είχε ενδιαφέρον μια δήλωση που έχεις κάνει που λες ότι αν εγώ πάω στο Γασάπι, θα μου πει φέρε καμιά πρόσκληση.
19: Σαν ηθοποιός.
0: Ναι.
19: Όλοι θα μου το πούνε.
0: Δεν θα σου πει όμως να σου δώσω κοιμά τσάπα.
19: Ναι, να σου πω κάτι, γιατί να μην πληρωθεί αυτή η δουλειά. Ξέρεις, εγώ που είμαι από τη μεριά της, ξέρεις πόσοι άνθρωποι πληρώνονται σε μια παράσταση.
0: Σωστά.
19: Δηλαδή βλέπει ο άλλος, μπορεί να πάει στο Παπάγου ναι, το καλοκαίρι, σου λέω, σε μια παράσταση και να δει 800 άτομα στο Παπάγου. Και θα με τρεις κεφάλια θα πει παίζουν 8 ηθοποιοί, είναι και ένας ταμείας. Είναι και δύο στον ήχο και στο φως, άρα τι έχει βάλει στην τσέπη αυτός. Καμία σχέση.
0: Καμία σχέση.
19: Καμία σχέση. Χειρότερα και από περίπτερο είμαστε.
0: Πολύ ωραία.
19: Ενώ στη διακίνηση τζίρου.
0: Στη διακίνηση τζίρου.
19: Αφού έχουμε μείνει στο τζίρο.
0: Και κάνεις γενικά και τολμηρές έτσι δηλώσεις. Έχεις κάνει και δηλώσεις και για τα reality show, ότι είναι παγίδα τα reality shows, έτσι.
19: Ναι, ξέρεις τι, δεν με αφορούσε ποτέ αυτό. Την αγαπώ την τηλεόραση. Είμαι υπέρ της τηλεόρασης.
0: Νομίζω ότι υπάρχει μια υπερεκτίμηση της δημοσιότητας. Πιστεύουν, και από ό,τι φαίνεται το πιστεύουν και οι ηθοποιοί, όχι mm-hmm, μόνο ηθοποιοί, ότι αν εγώ πάω και δουν τη φάτσα μου, κάτι έχω εξασφαλίσει. Δεν είναι καθόλου έτσι.
19: Καλά, εγώ έχω ηθοποιό που μου έχει πει ας παίζω στα τρέιλερ και ας λέω μισή ατάκα στο επεισόδιο. Αρκεί να με δείχνει το τρέιλερ.
0: Το πίστευε αυτό, έτσι.
19: Το πίστευε.
0: Δεν είναι αλήθεια όμως.
19: Όχι, δεν είναι αλήθεια. Έτσι. Δεν είναι. Γιατί σου λέει ότι για να παίζω εγώ στο τρέλερ και θα παίζει και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, θα δείξω και το τρέλερ της σειράς, θα με δούνε, τελείωσα.
0: Θα με δει η μαμά μου. Και αυτό είναι σημαντικό, βέβαια, να το δει η μαμά. Μιλώντας για reality show, είχαμε ένα τεράστιο σοκ έτσι, με αυτό που έγινε στο Survivor. Πήγε ένα παιδί εκεί. Τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά. Έληξε έτσι το Survivor. Πιστεύεις ότι αυτό λέει κάτι περισσότερο, υπάρχει δεύτερο επίπεδο σε αυτό το πράγμα, μας λέει για το αν πρέπει να υπάρχουν, να μην υπάρχουν τέτοια θεάματα. Σε ρωτάω και ως παραγωγό και ως ηθοποιό.
19: Δεν έχω ασχοληθεί με αυτές τις παραγωγές, δεν τις ξέρω. Έχω δει Survivor την πρώτη χρονιά από περιέργεια να δω πώς είναι.
0: Επειδή εσύ είσαι παραγωγός κανονικών θεαμάτων.
19: Ναι.
0: Έτσι πάμε και βλέπουμε κάτι
19: άλλο. Ζωντανών θεαμάτων.
0: Ναι. Συμφωνείς με το θέαμα reality?
19: Όχι. Όχι, δεν μ' αρέσει. Δεν είναι της αισθητικής μου, δεν είναι της ψυχοσύνθεσής μου. Πώς να σου πω. Δηλαδή, εντάξει, είχε μία γλύκα κάποτε εκεί τότε, το 5, το 4, που βλέπαμε τα Fame Story, που είχε πρωτοβγεί τα Big Brother και όλα αυτά. Τώρα μετά νομίζω έχει ξεχυλώσει από παντού δηλαδή αυτό.
0: Μας τελείωσε, πιστεύεις?
19: Δεν ξέρω.
0: Δεν το ξέρεις.
19: Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σου υπολογίσω μας τελείωσε, γιατί κάποια στιγμή γινόταν μόνο reality στη τηλεόραση και είχαν κοπεί οι σειρές. Μετά βγήκε ο ΕΚΟΜΕ και άρχισαν όλοι να κάνουν σειρές. Τώρα έχω χάσει και την μπάλα και με τις σειρές. Δηλαδή...
0: Σειρά δεν θες ποτέ να κάνεις παραγωγή σε σειρά. Το σκέφτεται, παιδιά,
19: ναι,
0: το σκέφτεται.
19: Θα δούμε.
0: Α, είσαι στα προθήρα.
19: Θα δούμε.
0: Θα δούμε. Ωραία.
19: Πάρα δεν μου αρέσουν τα πολλά καρπούζια στη μασκάλη.
0: Είσαι προληπτικός?
19: Μερικές φορές.
0: Είσαι τσιγκουνής?
19: Καθόλου.
0: Είσαι σπάταλος δηλαδή?
19: Είμαι... Να σου πω κάτι, τα χρήματα είναι ένα μέσο για να περάσεις καλά. Για να κάνεις καλύτερη τη ζωή σου. Να είναι και καλύτερα και οι άνθρωποι που είναι γύρω σου. Δηλαδή τα χρήματα θα πάρεις για να τα κρατήσεις, για ποιο λόγο?
0: Έχεις λοιπόν ένα μήνα. Ναι. Να περάσεις όπως θέλεις.
19: Ναι.
0: Δεν έχεις υποχρεώσει στο θέατρο, είσαι μια χαρά, είναι η τσέπη σου γεμάτη, όπως θέλεις να είναι. Και πού θα περάσεις ένα μήνα διακοπών?
19: Κάπου που θα έχω πάρα πολύ άνεση. Να είμαι άνετος εκεί που θα πάω. Δηλαδή... Να μην χρειάζεται να κάνω πολλά πράγματα. Σίγουρα σε ξενοδοχείο, είμαι υπέρ των ξενοδοχείων.
0: Ναι, ναι.
19: Τα λατρεύω τα ξενοδοχεία.
0: Τα κάμπινγκ είναι για τα νέα παιδιά, εντάξει. Ναι.
19: Και όταν είμαι νέος, πάλι δεν.
0: Πάλι πήγαινε στο ξενοδοχείο.
19: Πάλι πήγα στο ξενοδοχείο.
0: Σωστό.
19: Μ' αρέσει να βγαίνω από το δωμάτιο και να γυρίζω να το βρίσκω τακτοποιημένο.
0: Α, και room service full, έτσι.
19: Room service παίρνει τηλέφωνο. Δεν θέλω να κάνω τίποτα.
0: Δηλαδή, ούτε μέχρι την παραλία του ξενοδοχείου πας μέχρι την παραλία του ξενοδοχείου.
19: Αν έχει πισίνα, θα πάω καλύτερα στην πισίνα που λέει ο λόγος.
0: Δεν θέλει ούτε τα λάτι. Ούτε τα λάτι να σου τρώει το
19: δέντρο. Αν ξεκουραστώ, θα ξεκουραστώ.
0: Πολύ καλά. Οκ. Εάν. Πώς να σε ρωτήσω τώρα.
19: Ρώταμε, δεν
0: πρώτα απ' όλα, παίζεις σε κάποια από τα έργα που είσαι παραγωγός, έτσι, να πούμε τις παραστάσεις.
19: Να τις πούμε.
0: Ναι. Θες να ξεκινήσεις εσύ ή να ξεκινήσω εγώ από τα χαρτιά?
19: Κοίταξε, μπορώ να σου πω ότι συνεχίζουμε από το χειμώνα του διαλεγμένου μου, του Γιώργου, το Χάσαμε τη Θεία Στοπ. Το οποίο το παρουσιάσαμε στον ελληνικό κόσμο πέρυσι το καλοκαίρι. Συνεχίστηκε στο Φιλιπ φέτος το χειμώνα. Και τώρα πήγε μια περιοδία χειμωνιάτικη και θα συνεχίσει κάποιες παραστάσεις τελευταίες και το καλοκαίρι. Θα κλείσουμε πάνω από 2 σεζόν, 3 παραστάσεις.
0: Εκεί είσαι και παραγωγός και παίζεις.
19: Και το έχω σκηνοθετήσει. Στην αρχή δεν έπαιζα.
0: Και το σκηνοθετήσει.
19: Αναγκάστηκα να παίξω.
0: Τι να κάνω, θα το κάνω.
19: Το φέρανε οι συγκυρίες. Ναι. Όχι, μου αρέσει, μου αρέσει και ο ρόλος και έχω μια ιδιαίτερη σχέση με το διαλεγμένο, τον Γιώργο, και με εμπιστεύτηκε και έργο. Δεν είχε να δώσει έργο το από τότε που πέθανε ο Λευτέρης Φοβιατζής. Οπότε.
0: Okay.
19: Είναι ένας, για μένα, από τους σπουδαιότερους Έλληνες συγγραφείς που έχουμε.
0: Τσεκάρεις με το μάτι του παραγωγού αν είναι γεμάτο το θέατρο την ώρα που παίζεις?
19: Αυτό ο καθένας το τσεκάρει. Είναι επικίνδυνο αυτό.
0: Γιατί?
19: Γιατί έχω ηθοποιούς που είναι ποσοστούχους και ποτέ δεν μπορούν να καταλάβουν τι κόσμο έχουν κάτω. Δηλαδή, όταν έχει λιγότερο κόσμο, νομίζω είναι περισσότερο, και όταν είναι περισσότερο, νομίζω είναι λιγότερο.
0: Είναι πιο. Συμφέρει περισσότερο έναν ηθοποιό να είναι ποσοστού. Πώς το είπες? Να έχει ποσοστό.
19: Κατά τη γνώμη μου, ναι. Ρισκάρει βέβαια. Γιατί στο ποσοστό μπορεί να μην πάρει και τίποτα αν δεν πάει καλά η παράσταση. Αλλά αν πάει καλά, μπορεί να βγάλει και πολλά λεφτά.
0: Εσύ προτιμάς να δίνεις μισθούς ή ποσοστά?
19: Μισθούς.
0: Οπότε τα έξτρα λεφτάκια να πηγαίνουν στην τσεπούλα.
19: Α, πάει. Εγώ παίρνω το ρίσκο όμως εκεί.
0: Βεβαίως.
19: Είναι ρίσκο, γιατί αν δεν πάει, είμαι υποχρεωμένος να το πληρώσω.
0: Ωραία.
19: Δεν έχω πει ποτέ σε άνθρωπο δεν μπορώ να σε πληρώσω.
0: Μεγάλη υπόθεση.
19: Ναι, ό,τι συμφωνήσω θα το δώσω.
0: Μεγάλη υπόθεση είναι αυτό.
19: Ναι.
0: Και έχεις και άλλες παραστάσεις. Η μία είναι για τον Χιώτη.
19: Η μία είναι 2 παραστάσεις στον ελληνικό κόσμο, στο Έθριο, αυτό το καλοκαίρι. Το ένα είναι η ζωή του Μανώλη Χιώτη. Σε σκηνοθεσία της Ιώλης Ανδρεάδη. Το έργο είναι της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη. Είναι, ας το πούμε, βλέπουμε όλη τη ζωή του Χιώτη. Από νέος μέχρι που πήγε στην Αμερική, που γύρισε. Τη Μέρι Λίντα την κάνει η Πέννη Μπαλτατζή, που τη λατρεύω, σαν τραγουδίστρια. Και έχουμε για κάποιες παραστάσεις, θα μας έρθει η Πίτσα η Παπαδοπούλου, για να κάνει τη μαμά του Χιώτη, θα μας τραγουδήσει κιόλας. Και είναι πάρα πολύ συντελεστές. Είναι ο Γεράσιμος ο Γεννατάς, ο Αργύρης ο Αγγέλου, η Βανέσα Ιδαμοπούλου, ένας πάρα πολύ μεγάλος θείασος. Και η άλλη παράσταση που θα παίζει στον ελληνικό κόσμο είναι με τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη και τη Ματίνα Νικολάου. Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο. Mm-hmm. Σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Μαλισσόβα, δικό του είναι και το έργο. Βασισμένη σε χρονογραφήματα του Σακελάριου.
0: Ναι.
19: Όπου μας δείχνει το Σακελάριο νέο και mm-hmm. ονειρεύεται τη ζωή που θα ζήσει. Με τις γυναίκες της ζωής του,
0: πάρα
19: με αυτά
0: ωραία.
19: Που γίνανε και με το Φίνο και με τις ταινίες που γύρισε και με τις επιθεωρήσεις που έκανε στο θέατρο.
0: Μας έχει πιάσει μια αγάπη για τις προσωπικότητες του παρελθόντος, έτσι.
19: Ωραίο είναι. Κοίταξε, εμένα αυτό με του Χιώτη, ας πούμε, δεν έχει ξαναγίνει κάτι για τον Μανώλη Χιώτη. Έχω γνωρίσει και το γιο του, που έχουμε οριακά, μπορώ να πω ότι έχουμε γίνει και φίλοι. Έχει μια καταπληκτική ζωή και κατά τη γνώμη μου δεν...
0: Καταπληκτική ζωή γιατί ήταν πάρα πολύ καλός αυτό που έκανε.
19: Ήταν από πάρα πολύ μικρός. Έχουν γίνει πάρα πολλά με τη ζωή του. Ένας εργασιομανής άνθρωπος που είναι από τα 16-17 στο Πάλκο, πήγε στην Αμερική, έπαιξε στο Λευκό Οίκο. Δεν έχει μπει Έλληνας τραγουδιστής. Τον κάλεσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στα γενέθλιά του με τη Μέρι Λίντα. Εκμεταλλεύτηκε την τέταρτη χορδή στο Μπουζούκι, γιατί ήταν κιθαρίστας και άνοιξε το δρόμο για πάρα πολλούς. Δεν ισχύουν κάποια αστική μύθη ότι είπε ο Χέντριξ ότι...
0: Αυτό ναι, το είχα ρωτήσει κι εγώ, αλλά...
19: Ναι, δεν ισχύουν αυτά. Ναι. Όχι, αυτά είναι αστική μύθη. Δηλαδή, μπορεί να τον πέτυχε κάποιο το Χέντριξ.
0: Λένε πάντως ότι είχε πάει να τον δει ο Χέντριξ. Αυτό είναι πιθανό.
19: Αυτό μπορεί και να τζαμάρα και μαζί, δεν το ξέρω, αλλά...
0: Πω φοβερό πάνω.
19: Μπορεί.
0: Να έχει συμβεί κάτι τέτοιο, ναι.
19: Για μένα είναι μεγάλη η μουσική προσωπικότητα.
0: Ναι.
19: Και πέθανε και πάρα πολύ νέο, στα 50.
0: Τι προσωπικότητες μας έχουν μείνει που δεν έχουν γίνει έργα για αυτούς οι ταινίες, που πιστεύεις εσύ ότι θα ήταν ωραία ιδέα?
19: Αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται κάτι.
0: Ναι.
19: Αυτή τη στιγμή. Πάντως ο Χιώτης ήταν κάτι που με κέντρισε πάρα πολύ, γιατί το λατρεύω. Λατρεύω αυτή τη μουσική, λατρεύω αυτό το Latin, λατρεύω αυτό το Μπριλάντε που
0: Χιώτης,
19: έχει.
0: Και μου αρέσουν Mambo,
19: όλα του τα τραγούδια.
0: Ναι.
19: Είναι εξαιρετικός.
0: Πολύ ωραία.
19: Και δεν είπαμε κι άλλη μια παράσταση.
0: Για πες.
19: Θα κάνουμε και περιοδία το νέο έργο των ΡΕΠ από Παπαθανασίου, φίλοι mm-hmm. μου αγαπημένοι, σε σκηνοθεσία, δικιά τους πάλι, όχι άλλο κάρβουνο.
0: Όχι άλλο κάρβουνο, ναι.
19: Με τον Γιώργο το Χρανιώτη, τον Αντώνη τον Λουδάρο, την Μαθήλη τη Μαγκύρα, τον Παντέλη τον Καναράκη.
0: Ναι. Πώς επιλέγουμε, επειδή λες ότι μετά τον COVID υπήρξε προσέλευση στα θέατρα, αλλά είδαμε και βλακίες, είδαμε και πράγματα τα οποία δεν είναι ωραία.
19: Ναι.
0: Πώς θα έλεγες ότι διαλέγουμε την καλή παράσταση?
19: Δεν έχω καταλάβει.
0: Ή να δούμε πού είσαι παραγωγός και να έρθουμε.
19: Όχι, δεν το έχω καταλάβει πώς διαλέγει ο κόσμος. Και να σου πω και κάτι.
0: Εσύ πώς διαλέγεις?
19: Άμα ξέραμε και τη συνταγή, θα ήμασταν όλοι πλούσιοι. Θα λέγαμε θα πάρουμε αυτό και αυτό και αυτό το έργο και θα σκίσουμε.
0: Ωραία. Εσύ πώς νομίζεις ότι πρέπει εμείς να διαλέγουμε?
19: Ο κόσμος.
0: Ένας τρόπος είναι.
19: Δεν μπορώ εγώ να πω στον κόσμο πώς θα διαλέγει. Για πες έναν τρόπο.
0: Θα σου πω. Ένας τρόπος.
19: Να μαθαίνω.
0: Όχι, όχι. Σου λέω τι ισχύει. Γι' αυτό θα μου πεις εσύ αν αυτό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ένας τρόπος είναι να μας πει κάποιος ότι του άρεσε. Μετά είναι υποκειμενικό αν θα αρέσει και σε εμάς. Ο άλλος τρόπος είναι να διαβάσουμε κριτικές.
19: Ναι.
0: Η κριτική και η εμπορική επιτυχία. Ταυτίζονται?
19: Όχι.
0: Η καλή κριτική?
19: Όχι.
0: Μπορεί δηλαδή να πάρεις καλή κριτική και να είναι άδεια.
19: Έχω παίξει σαν ηθοποιό σε παραστάσεις που γράφω στο Αθηνόραμα, περιμένετε να πάει 2,5 ευρώ η παράσταση και τρέχετε να τη δείτε. Δηλαδή μόνο που δεν μας βρίζανε.
0: Ναι.
19: Πήγε η παράσταση 5 χρόνια sold out.
0: 5 χρόνια sold out.
19: Ναι.
0: Οπότε μην κρίνουμε από την κριτική των κριτικών.
19: Δεν είναι. Δηλαδή,
0: η κριτική του κοινού.
19: Για την κριτική του κοινού μιλάω. Για τις κριτικές που γράφουν σε αθηνοράματα.
0: Καλά, αυτοί μπορεί να είναι πεντεκολλημένοι, έτσι.
19: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και οι ίδιοι από τις παραστάσεις πολλές φορές που γράφουν μέσα στο αθηνόραμα. Μπορεί να είναι, δεν το ελέγχεις ποιοι είναι από το αθηνόραμα.
0: Έχεις υποψιαστεί ότι μπορεί να υπάρχει κάτι τέτοιο?
19: Εννοείται ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Τι εννοείς?
0: Δηλαδή, περίμενε.
19: Σίγουρα κάποιοι
0: ότι
19: γράφουν.
0: Εγώ είμαι ανταγωνιστής.
19: Δεν το ξέρω. Ανταγωνιστής, σίγουρα ένα συντελεστή τη παράσταση θα μπει και θα γράψει. Τι ωραία παράσταση πήγα και είδα.
0: Ναι,
19: τα έχω ακούσει αυτά, τα ξέρω.
0: Καταπληκτικός ήταν ο Τρυπόδης.
19: Δεν της, ναι, έτσι, μπράβο. Κάτω έχει γράψει ο Τρυπόδης, το φαντάζεσαι.
0: Ναι.
19: Πολύ ωραίος.
0: Ναι.
19: Δεν ασχολούμαι με τις κριτικές. Δεν σου φέρνουν κόσμο κριτικές. Θέλεις να έχεις καλές κριτικές στα έργα σου.
0: Ναι.
19: Αλλά πάντα το κοινό ξέρει.
0: Το κοινό ξέρει.
19: Πάντα
0: ναι.
19: Το κοινό. Μπορεί να έχεις κάνει το καλύτερο μάρκετινγκ της παράστασης. Να την έχεις διαφημίσει. Να έχεις πάρει τους πιο σούπερ στάρα να παίζουν. Και να ξεκινήσει ένα μήνα γεμάτος και να λες υπέροχο. Και στον τρίτο μήνα να είσαι άδειος.
0: Υπάρχουν γουρλίδες ηθοποιοί.
19: Ναι, βέβαια. Και γουρλίδες άνθρωποι.
0: Θες να μας πεις μερικούς.
19: Όχι.
0: Δεν σημαίνει ότι οι άλλοι είναι γκαντέμοι, δεν στους γουρλίδες λέμε.
19: Εγώ κοίταξε, να σου πω κάτι.
0: Φοβάσαι νιώθω... μην τους πάρει κάποιος άλλος για γούρι.
19: Βέβαια. Λοιπόν, εμένα να σου πω, όχι, θεωρώ γούρικο να υπάρχει ένα καλό κλίμα και να έχεις πάντα ένα ωραίο έργο. Το πάσο θέατρο είναι το έργο. Mm-hmm. Δεν είναι ηθοποιοί μόνο. Δηλαδή μου έχει πάρει, έχω τύχει να έχω ένα θίασο, να μου τον πάρει όλο το θίασο άλλος παραγωγός.
0: Ναι.
19: Γιατί θεωρούσε ότι όλοι αυτοί οι ηθοποιοί φέρνανε τον κόσμο. Ήταν το σύνολο όμως. Ήταν και το έργο και ταιριάζαν σε αυτό το έργο που παίζανε.
0: Mm-hmm.
19: Είναι πολύ βασικό το έργο και το σωστό cast.
0: Οπότε...
19: το πώς θα παίξει ο καθένας. Τι θα κάνει ο καθένας μέσα στο έργο.
0: Άρα δεν σημαίνει επειδή τους έχουμε δει κάπου θα τους δούμε κάπου αλλού και θα είναι το ίδιο καλό.
19: Όχι.
0: Okay. Μας έχουν μείνει λιγότερα από 5 λεπτά. Θες να μας πεις την ιστορία της ζωής σου, γιατί...
19: Σε 5 λεπτά δεν γίνεται. Θέλεις 5 εκπομπές για να σου
0: είναι,
19: πω αυτό.
0: Είναι τόσο, έχει τόση περιπέτεια.
19: Πάρα πολύ.
0: Τόσο συναρπαστική.
19: Πάρα πολύ.
0: Αν έβαζε τίτλο, τι θα ήταν.
19: Δεν βάζω τίτλους. Τι τίτλο να βάλω. Δεν ξέρω τι μου γίνεται. Θα γράφω. Ξέρω εγώ τι να σου πω.
0: Ναι. Το πιο κεφάλαιο της ζωής σου, το οποίο είναι έτσι αυτό το που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
19: Για μένα το σημείο αναφοράς μου στη ζωή μου, που το έχω πει και το ξαναλέω, και είναι τα παιδιά μου. Mm-hmm. Από τη στιγμή που γεννηθήκαν τα παιδιά μου. Για μένα μου άλλαξε όλη τη ζωή και είναι πάντα το σταθερό μου, η σταθερά μου. Το δεν παιδιά. Με αφήνει να είμαι να πέσω, δεν με αφήνει να ξεφύγω.
0: Mm-hmm.
19: Και ας είναι ανήλικα. Είναι, για μένα αυτό είναι.
0: Άρα το σε κάνουν και ό,τι θέλουν, φαντάζομαι.
19: Ας το να μην το πω. Μπορούμε να πούμε για του χρόνου τι θα γίνει.
0: Βεβαίως.
19: Επειδή έχουμε ανοίξει από πέρσι ένα καινούριο θέατρο, το θέατρο Φιλίπ στην Κυψέλη, Δροσοπούλου και Θάσου, παρουσιάσαμε κάποιες παραγωγές και τον επόμενο χειμώνα θα παρουσιάσουμε στο Αθηναϊκό Κοινό και στην Περιφέρεια αργότερα το έργο του Δήμου, το Απόψε Τρώμε Σιωκάστης.
0: Πολύ γνωστό έργο, ναι.
19: Πάρα πολύ γνωστό και από εξαιρετικό έργο. Εξαιρετικό και με ένα εξαιρετικό cast.
0: Πολύ ωραία. Να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν εδώ.
19: Εγώ να σε ευχαριστήσω.
0: Δεν ξέρω αν είμαι γουρλού. Λένε ότι είμαι γουρλού.
19: Εσύ, ναι. Πότε γεννήθηκε, Σάββατο?
0: Νομίζω ότι 30 Αυγούστου του 1974, νομίζω ήταν Πέμπτη Παρασκευή.
19: Ωραία.
0: Δεν ξέρω αν ήταν Σάββατο.
19: Λιοντάρι είσαι δηλαδή.
0: Όχι, είμαι μια...
19: Παρθένος.
0: Μια, ναι, ναι, μια σπαστικούλα. σε ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο. Και να ευχηθώ και σε εσάς. Ό,τι καλύτερο, ελπίζω να περάσετε καλά. Αυτό ήταν το καλύτερα αργά. Γεια σας.

0: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Ενώπιον της τακτικής ανακρίτριας, οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν έφτασαν κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο, ενώπιον των Βρετανικών αρχών και οι 46χρονοι. Ανοίγει ο κύκλος των ερευνών και των υπόπτων. Καθοριστικό ρόλο στις έρευνες, οι φωτογραφίες έξω από την τράπεζα και από τις διακοπές τους. Θρίλερ στον Πειραιά. Ζευγάρι 28 και 24 ετών εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο σε γκαράζ σπιτιού. Τους εντόπισε ο πατέρας του 28χρονου. Από αναθυμιάσεις από κινητήρα και κλιματισμό ο θάνατος, η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή. Σε εξέλιξη η έρευνα των αρχών. Ο πρόεδρος της Βουλής φωτογραφίζει κάλπες στο φθινόπωρο. Οι πρόωρες εκλογές μπορεί να είναι η θεραπεία στην πολιτική τοξικότητα, το μήνυμα του Νικήτα Κακλαμάνη μέσω του Action 24. Μεγαλειώδης παρέλαση στο Παρίσι για την ημέρα της Βαστήλης. Ελληνικό ραφάλ πέταξε πάνω από τα ηλίσια πεδία. Η παρέλαση των πεζοπόρων τμήματων ξεκίνησε με τη διέλευση της Συμμαχίας των Προθήμων. Στο Παρίσι, Ευρωπαίοι ηγέτες, ανάμεσά τους ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Μακρόν σε τζιπ, η συγκίνηση του Ζελένσκι, απώνω Τραμπ. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
2: Η νύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
3: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
4: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
5: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
6: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026.
1: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
2: Πώς ασφαλίζεις, κερδίζεις. Ασφάλισε και το δεύτερο όχημά σου στην Anytime και κέρδισε έκπτωση 10%.

Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνεις εγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο ρυθμό του Μουντιάλ. Η μεγάλη ώρα έφτασε. Σήμερα έχουμε τον πρώτο ημιτελικό για το παγκόσμιο κύπελο Γαλλία-Ισπανία και αύριο ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία. Η μεγάλη ώρα για τους τέσσερις μονομάχους είναι αυτή. Να δούμε ποιες θα είναι οι δύο ομάδες που θα προκριθούν στον φετινό τελικό. 19 Ιουλίου την Κυριακή ο τελικός. Μέχρι τότε όμως έχουμε δύο πολύ μεγάλες μονομαχίες και αυτοί οι ημιτελικοί έχουν μια ιδιαίτερη σημασία και στατιστικά, γιατί αυτές οι τέσσερις ομάδες που έχουν προκριθεί είναι οι ομάδες που βρίσκονται από το νούμερο 1 μέχρι το νούμερο 4, οι τέσσερις πρώτες δηλαδή, στο ranking της FIFA. Πράγμα που σημαίνει οι καλύτερες την τελευταία τουλάχιστον δεκαετία και έτσι αυτό μεταφράζεται. Πάμε να δούμε το συγκεκριμένο θέμα που αφορά τους αριθμούς αυτών των ημιτελικών.
1: Η τετράδα των ημιτελικών του Μουντιάλ σχηματίστηκε με τα ζευγάρια της Γαλλίας με την Ισπανία και της Αργεντινής με την Αγγλία, με τις ομάδες να διαγράφουν ήδη κάποια ξεχωριστά στατιστικά στοιχεία. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που οι τέσσερις πρώτες ομάδες της παγκόσμιας κατάταξης στο ranking της FIFA βρίσκονται μαζί στα ημιτελικά. Και οι τέσσερις έχουν κατακτήσει έστω μία φορά το παγκόσμιο κύπελο, κάτι που συμβαίνει επίσης για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια σε ημιτελική φάση. Η Αργεντινή έχει 3 τίτλους, η Γαλλία 2 και από μια κατάκτηση η Ισπανία με την Αγγλία, δηλαδή οι 7 από τις 22 κατακτήσεις Μουντιάλ βρίσκονται συγκεντρωμένες σε αυτή την τετράδα. Η Ευρώπη εξασφάλισε τουλάχιστον ένα φιναλίστ για 17η συνεχόμενη διοργάνωση, καθώς 3 από τις 4 ομάδες προέρχονται από την UEFA. Η Αργεντινή έφτασε στα ημιτελικά για 3ο συνεχόμενο Μουντιάλ. Η Γαλλία συνεχίζει την εντυπωσιακή της συνέπεια, φτάνοντας ξανά στην τετράδα και παραμένοντας η μοναδική εθνική ομάδα που έχει αγωνιστεί σε διαδοχικές τελικές φάσεις του Μουντιάλ με τόσο υψηλή συχνότητα παρουσία στα ημιτελικά την τελευταία δεκαετία. Αντίθετα, η Ισπανία επιστρέφει στα ημιτελικά για πρώτη φορά μετά από το 2010, όταν είχε κατακτήσει το μοναδικό της παγκόσμιο κύπελο, ενώ παράλληλα συνεχίζει με ένα εντυπωσιακό αίτητο σερί που ξεπερνά τους 35 αγώνες. Η Αγγλία πάντως επιβεβαιώνει την πιο επιτυχημένη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας της, καθώς αυτή είναι η τέταρτη παρουσία της σε ημιτελικά μεγάλης διοργάνωσης στις 5 τελευταίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο ζευγάρια των ημιτελικών παίρνουν αντιμέτωπες 4 από τις πιο επιτυχημένες και εμπορικές εθνικές ομάδες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, δημιουργώντας μία από τις πιο βαριές ημιτελικές τετράδες στην ιστορία του θεσμού.
0: Γαλλία-Ισπανία λοιπόν στις 10 το βράδυ και για να δούμε τους πρώτους σκόρερ των δύο ομάδων. Από τη μία πλευρά ο Κιλιάν Εμπαπέ και από την άλλη πλευρά για την Ισπανία ο Μικέλ. Ο Γιαρθάμπαλ ενδεχομένως μια μικρή έκπληξη, με τον Εμπαπέ να έχει πετύχει 8 γκολ, έχει δώσει 3 ασίστ σε 563 λεπτά συμμετοχής, είναι νούμερο 1 στο ranking, πράγμα που σημαίνει ότι αν παραμείνει έτσι θα κατακτήσει το χρυσό παπούτσι για αυτή τη διοργάνωση. Από την άλλη πλευρά ο Μικέλ Ογιαρθάμπαλ με 4 γκολ, 1 ασίστ σε 519 λεπτά συμμετοχής, νούμερο 10 στο ranking της διοργάνωσης. Και πάμε να δούμε τα τελευταία νέα για την Γαλλία, η οποία κινείται, όπως είναι λογικό, στους ρυθμούς του Κιλιάν Εμπαπέ. Καλησπέρα, Νίκο Μπουζέα. Και λογικό είναι με τα 8 γκολ που έχει πετύχει ο Γάλλος, πρώτος σκόρερ στη διοργάνωση μαζί με τον Μέση.
2: Ο Ντιντιέ Ντεσάν ξεκινάει τα σχέδιά του, τα βασίζει μάλλον πάνω στον Κιλιάν Εμπαπέ, όπως είναι απολύτως λογικό. Είναι ο άνθρωπος του τουρνουά, ο άνθρωπος των Μουντιάλ γενικότερα. Έχει 20 γκολ σε 20 συμμετοχές σε 3 Μουντιάλ. Πρώτο σκόρερ φέτος, θέλει να συνεχίσει έτσι και να οδηγήσει την Γαλλία και πάλι στην κορυφή μετά το 2018, όπου και πάλι τότε ήταν πρωταγωνιστής ο 27χρονος σήμερα Κιλιάν Εμπαπέ. Γύρω από αυτόν λοιπόν όλα τα σχέδια. Βεβαίως η Γαλλία είναι μια ομάδα που έχει υπεροπλία από την μέση ειδικά και μπροστά. Δεν είναι μόνο Εμπαπέ, είναι και ο Ντεμπελέ, είναι ο Ντουέ, είναι ο Λίσε. Είναι πάρα πολλές οι επιλογές που έχει ο Ντιντιέ Ντεσάν για να φτιάξει τα σχέδιά του εν ώψη του σημερινού αγώνα και στην άμυνα είναι πάρα πολύ καλή. Όμως όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον παίκτη των 180 εκατομμυρίων ευρώ, ο οποίος ξεχωρίζει και με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, πόσο μάλλον με αυτή της Εθνικής Γαλλίας.
0: Και είναι και ιδιαίτερη ημέρα για τους Γάλλους η σημερινή, καθώς είναι η επέτειος της άλωσης της Βαστίλης. Από το πρωί είδαμε εορταστικές εκδηλώσεις στο Παρίσι και βέβαια αναφέρθηκαν σχετικά και οι πρωταγωνιστές του παιχνιδιού. Πάμε να δούμε τις δηλώσεις του προπονητή Didier Deschamps.
3: Évidemment que le 14 juillet c'est un jour symbolique pour la France, pour toutes les Françaises et les Français. C'est la première fois, j'avais pas ce détail là. Et est-ce que ça peut être un jour? On va tout faire en tout cas.
4: Muy bien a la mine, c'est como es. Para mí es una muestra de confianza, lo hace siempre también con el Barça. Confía mucho en sus virtudes, en las virtudes también del equipo donde juega. Así que nada, le veo también como.
0: Από την άλλη πλευρά, Νίκο, η Ισπανία με τον Γιαρθάμπαλ είναι πρώτο σκόρ, με 4 γκολ, είδαμε και προηγουμένως. Να περιμένουν όλοι όμως από τον Γιαμάλ, ο οποίος έχει σήμερα και τα γενέθλια του. Κλείνει τα 19.
2: Το καλύτερο δώρο και για τον Γιαμάλ και για τους Ισπανούς γενικότερα θα ήταν η νίκη απόψε κόντρα στην Γαλλία. Ο Γιαμάλ λοιπόν έγινε 19 χρονών και οι συμπαίκτες του του έκαναν έκπληξη με μία τούρτα. Ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος μπορεί να μην έχει εντυπωσιάσει με την απόδοσή του στο φετινό Μουντιάλ, ένα γκολ είναι η συγκομιδή του μέχρι στιγμής, όμως μόνο και μόνο η παρουσία του στον αγώνα.

0: στο κέντρο αλλά και στην επίθεση για να πλήξει την γαλλική άμυνα και σίγουρα περιμένουμε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες.
1: Και εκεί το κέντρο είναι αυτό που φαίνεται ότι στηρίζει πολλά ο Ντελαφουέντε σε αυτή τη μεσαία γραμμή που έχει μια υπεροπλία, αλλά όπως και να το κάνουμε είναι ένα παιχνίδι ανοιχτό, μπορεί τα προγνωστικά να λένε Γαλλία, αλλά αυτό κάθε άλλο δεν μπορεί να κριθεί πριν ολοκληρωθεί ο αγώνας και δεν ξέρω αν θα χρειαστούν παραπάνω από 90 λεπτά, γιατί στους ημιτελικούς και τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει και έχουμε δει να κρίνονται πολλές περιπτώσεις σε παρατάσεις ή ακόμα και σε διαδικασία των πέναλτι. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο, και πάμε να δούμε τι δήλωσαν σχετικά οι Ισπανοί, τόσο ο Λουίς Ντελαφουέντε όσο και ο Λαμίν Γιαμάλ.
2: Desde el principio os he dicho que a mí lo de que te digan que eres favorito o dejar de favorito, si eso no significa nada. Es decir, que es decisivo, no es decisivo. No, lo que sí es verdad, que creo que nos enfrentamos dos grandes selecciones, de igual manera que la otra semifinal exactamente igual. Pero el ser favorito, ¿no? Yo no sé cuándo dicen.
3: Bueno, gracias a todos por venir a mi cumpleaños. Y no sé, no he recibido muchos regalos tampoco, de momento. Tengo que ver a mi familia aún. Pero bueno, yo a mí me regalaría pues una victoria mañana y poder ir a Nueva York.
1: Αυτοί είναι οι δύο μεγάλοι μονομάχοι λοιπόν απόψε, Λαμίν Γιαμάλ και Κιλιάν Εμπαπέ. Θα δούμε ποιος θα είναι ο νικητής. Μια αναμέτρηση ευρωπαϊκή μονομαχία που έχει πλούσια προϊστορία, όχι τόσο μεγάλη σε επίπεδο παγκοσμίου κυπέλου, όμως έχουμε δει τις δύο ομάδες να συγκρούονται για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Όπως και να έχει, είναι μια αναμέτρηση που αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
4: Δύο διαφορετικές υπερδυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, δύο διαφορετικές σχολές και ένας κοινός στόχος. Το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. Οι Γάλλοι θέλουν να βρεθούν σε αυτόν για τρίτη διαδοχική φορά, ενώ οι Ισπανοί από την άλλη θέλουν να επιστρέψουν εκεί μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Ένα ζευγάρι το οποίο έχει βρεθεί μόλις μία φορά στα νοκάου του Μουντιάλ, ωστόσο κουβαλά πλούσια προϊστορία. Πρώτο του συναπάντημα στον τελικό του Euro του 1984, με τους Τρικολούς να υποδέχονται τη Φούρια Ρόχα στο Παρίσι και να επικρατούν με 2-0, χάρη στα γκολ των Πλατινί και Μπελών, κατακτώντας το πρώτο του ευρωπαϊκό τρόπαιο. Ακολούθησε το Euro του 1996. Στο οποίο έμειναν ισόπαλες με ένα-ένα στη φάση των ομίλων, ενώ στην ακριβώς επόμενη διοργάνωση, η Γαλλία με πρωταγωνιστές του Ζιντάν και Τζαγκοέφ απέκλεισε τους Ισπανούς με 2-1.
5: Owen Djorkaeff in space on this side for France. Djorkaeff! What a strike! 2-1 France!
4: Το 2006 ήταν η πρώτη φορά που συναντήθηκαν σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου και πιο συγκεκριμένα στα προημιτελικά. Η ομάδα του Ντομενέκ βρέθηκε πίσω στο σκορ χάρη στο εύστοχο πέναλτι του Βίγια, ωστόσο απάντησε άμεσα και ανέτρεψε το σκορ. Ο Ριμπερί ήταν αυτός που ισοφάρισε λίγα λεπτά μετά, με τον Βιερά να μετατρέπεται στον απόλυτο ήρωα αφού ολοκλήρωσε την ανατροπή με κεφαλιά στο 83. Το κερασάκι Σεντούρτα έβαλε ο Ζιντάν με εξαιρετική ατομική ενέργεια. Μάλιστα, οι τρικολόρ έφτασαν μέχρι το τέλος στην εν λόγω χρονιά, γνωρίζοντας την ήττα στον τελικό από τους Ιταλούς στη διαδικασία των πέναλτι. Οι δύο τους συναντήθηκαν για ακόμα μια φορά στο Euro 2012, με την Φούρια Ρόχα να προκρίνεται στα ημιτελικά χάρη στα δύο τέρματα του Τσάμπι Αλόνσο. Μάλιστα, οι Ισπανοί ήταν και αυτοί που κατέκτησαν το τρόπαιο στη συγκεκριμένη διοργάνωση, επικρατώντας με 4-0 της Ιταλίας στον τελικό. Στον ημιτελικό της Τρίτης, τα βλέμματα θα επικεντρωθούν στους ηγέτες των δύο ομάδων. Από τη μία, Εμπαπέ που έχει γράψει ήδη το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου και αναζητά το δεύτερο τρόπαιό του. Ενώ από την άλλη, βρίσκεται ο Γιαμάλ στον πρώτο του χορό σε Μουντιάλ. Δύο superstar, δύο ιστορίες, αλλά μόλις μία θέση για τον τελικό.
1: Αυτά λοιπόν για τον απόψινό ημιτελικό Ισπανία-Γαλλία. Αύριο στις 10 επίσης έχουμε τον δεύτερο ημιτελικό της Αργεντινής με την Αγγλία, εκεί και αν έχουμε πλούσια προϊστορία. Να δούμε τα τελευταία νέα με τον Γιώργο Παπαϊωάννου. Ξεκινώντας, Γιώργο, καλησπέρα από την Αργεντινή και αναμένοντας τον Μέση, γιατί εχθές δεν προπονήθηκε.
6: Πράγματι, συναγερμός ήχησε στο στρατόπεδο των Αργεντινών, καθώς ο Μέση την Δευτέρα δεν προπονήθηκε. Αλλά τελικά υπήρξε λήξη συναγερμού, καθώς ήταν για λόγους προληπτικούς. Για λόγους κόπωσης. Μην ξεχνάμε ότι ο Λιονέλ Μέση έχει κάνει συνολικά 530 λεπτά από τα 600 διαθέσιμα σε δύο παιχνίδια με πράσινο ακροτήρι. Και στο τελευταίο παιχνίδι ολοκληρώσει το μάτς την παράταση. Κάτι που σημαίνει ότι σε ηλικία 39 ετών είναι πολύ κουρασμένος. Γι' αυτό το λόγο ο Λιονέλ Σκαλόνι επέλεξε να τον προστατέψει και να μην προπονηθεί με τους υπόλοιπους παίκτες. Σήμερα πάντως
1: έχει παίξει δύο παρατάσεις η Αργεντινή. Έτσι. Και ένα παιχνίδι με ολική ανατροπή όπως ήταν αυτό το τελευταίο, στο οποίο έχανε από το Μαρόκο, έτσι, και όχι. Ναι.
6: Ναι.
1: Και όχι. Κολλήσαμε στην αντίπαλο της Αργεντινής.
6: Έτσι
1: το οποίο έχανε 2-0, ναι, και μετά έκανε την ανατροπή σε 3-2.
7: Αλλά έχει παίξει και δύο παρατάσεις, μην το ξεχνάμε.

0: Άρα 120-120 μπορεί να μην είναι σε full ρυθμούς, γιατί ο Μέση ξέρει να διαχειρίζεται την κατάστασή του. Mm-hmm. Και αυτό θα δούμε χαρακτηριστικά, δηλαδή πώς ο Μέση λειτουργεί κατά τη διάρκεια ενός αγώνα σε αυτά τα ενδιαφέροντα στατιστικά.
1: Πράγματι, πολλοί τον έχουν κατηγορήσει ότι είναι περπατητής. Όντως περπατάει ο Μέση, αλλά πρέπει να καταλάβουμε το λόγο. Το κάνει επειδή θέλει να βρίσκει τους χώρους. Πάμε να δούμε τα δεδομένα. Το 24,7% της κίνησής του είναι ακίνητος. Το 63%...
0: Άρα δεν υπάρχει κίνηση.
1: Δεν υπάρχει κίνηση.
0: Ξεκινάμε από εκεί.
1: Το 63% αποτελεί το περπάτημα. Mm. Περπατάει στο 63% των αγώνων. Ένας μέσος όρος, ένας μέσος ποδοσφαιριστής περπατάει στο 46% κατά μέσο όρο. Τζόκινγκ, κατά
0: τώρα μας έβρες αυτά τα στατιστικά, μας πεις ότι ο Μέση είναι περιπατητής, δηλαδή δεν καταλαβαίνω το υπονοούμενο.
1: Θα δεις τον λόγο, για ποιο λόγο το κάνει.
0: Το The Athletic τι φύσταται, τι πηγή είναι.
1: Είναι το κορυφαίο ειδησιογραφικό site.
0: Που στρέφεται όπως αυτό λέω.
1: Αντικειμενικό.
0: Αγγλικό.
1: Αγγλικό, αλλά πάντα αντικειμενικό. Το 8,6% αποτελεί το τζόκινγκ του Μέση. Κορυφαία ταχύτητα πιάνει στο 1% της κίνησής του. Σπριντ μόλις 0,1% και τρέχει στο 2,8%. Θα δούμε όμως για ποιο λόγο ο Πεπ Γκουαρδιόλα εξηγεί πάρα πολύ αναλυτικά για ποιο λόγο ο Λιονέλ Μέση περπατάει μέσα στο γήπεδο.
2: He's watching now, he's walking. He's walking the ball. What is I like the most? He's not out of the game, he's in ball, he's moving his head. Right, left, right. And he knows exactly what's going to happen. But his head is always like this. He's not running, but he's always watching what happened. After 15 minutes, he had the map in his eyes and his brain to know exactly what is the space and what is the panorama. He knows if I move here, here, I will have more space to attack.
0: Τώρα από την άλλη πλευρά η Αγγλία με το γνωστό It's Coming Home και όχι μόνο γιατί εκτός από αυτό το τραγούδι και άλλο ένα έχει γίνει σουξέ όπως λέμε εδώ στα ελληνικά, έχει ανέβει και πάλι στα αγγλικά charts.
1: Το Wonderwall, τον Oasis, ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1990-1995. Σε αυτό το Μουντιάλ έχει μπει στη κορυφή των charts, έχει φτάσει πια τις 6.614 streams ανά ημέρα.
0: Για να το δούμε κιόλας, να τα ακούσουμε κιόλας το βίντεο κλιπ των Oasis, να το θυμηθούμε, για να ξέρουμε τι τραγουδάνε οι Άγγλοι, τους οποίους βλέπουμε εδώ να χαίρονται. Αυτό είναι το τραγούδι και το βίντεο κλιπ, για να το θυμηθούμε.

0: Και όλο αυτό λοιπόν, και όλο αυτό το τραγουδάνε για οι Άγγλοι οπαδοί, έτσι, το έχουν μετατρέψει σε ένα δικό του ύμνο.
1: Μετά το μάτς με το Μεξικό, οι παίκτες της Αγγλίας ενώθηκαν με τους φίλους της ομάδας των τριών λιονταριών και τραγούδησαν το τραγούδι. Είναι ένα ύμνος για την συναισθηματική λύτρωση, την ανάγκη για την αναζήτηση ενός ήρωα. Αυτό ψάχνουν από το 1966 οι Άγγλοι. Έναν ήρωα, τον οποίο βρίσκουν στο πρόσωπο του Χάρι Κέιν και του Τζουντ Μπέλιγχαμ. Δύο ποδοσφαιριστές που έχουν σκοράρει τα 12 από τα 13 γκολ της Αγγλίας. Κάπως έτσι το It's Coming Home έχει αντικατασταθεί από το συγκεκριμένο τραγούδι και αναμένεται να ακουστεί ακόμα περισσότερο αν η Αγγλία περάσει την Αργεντινή στα ημιτελικά.
0: Εντάξει, πολλά περισσότερα θα ακουστούν να γίνει αυτό και περάσει στο τελικό, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι θα πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για την Αγγλία. Μην ξεχνάμε ότι από το 1966, παρακαλώ, έχει να παίξει σε τελικό, να διεκδικήσει τρόπο να το κατακτήσει κιόλας. Έχει τη μόνη και έτσι μοναδική φορά αυτή το 1966 που έχει πάρει το παγκόσμιο κύπελο, απέναντι στην Αργεντινή που έχει βέβαια τρεις κατακτήσεις, με πιο πρόσφατη το 2022, είναι η κάτοχος του τροπέου από το Κατάρ. Κάποιοι άλλοι μπορεί να μην τα κατάφεραν, όπως η Νορβηγία, να περάσουν στον ημιτελικό, αλλά αυτό δεν φαίνεται ότι πτώησε καθόλου τους φίλους της ομάδας, τους Νορβηγούς, οι οποίοι περίμεναν την αποστολή με αυτόν τον τρόπο 100.000 κόσμου, έτσι.
1: Πάνω από 100.000 κόσμου, έξω από τα βασιλικά ανάκτορα, περίμεναν τους παίκτες της Νορβηγίας. Εξάλλου πρόκειται για κάτι ιστορικό. Ποτέ η Νορβηγία ξανά δεν έχει φτάσει μέχρι τους 8 του παγκοσμίου κυπέλου. Οι παίκτες λοιπόν βρέθηκαν στο Πούλμαν, δέχτηκαν την αποθέωση από πάνω από 100.000 κόσμου, κάναν και φυσικά και τον πανηγυρισμό σήμα κατά τεθέν. Εδώ είναι ο πρίγκιπας ο Χάκον, ο οποίος έδωσε το σύνθημα για το σύνθημα της, για την κοπηλασία, συγγνώμη, και ακούστηκαν και οι σχετικές κραυγές που όλοι γνωρίζουμε.
0: Μάλιστα. Ωραίες εικόνες από την Νορβηγία στην υποδοχή του Χάλαντ και των συμπαικτών του. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Παπαϊωάννου. Και θυμίζουμε βέβαια ότι η Αργεντινή απέκλεισε το πράσινο ακροτήρι στην παράταση, την Αίγυπτο με την ανατροπή την επική πριν από το τέλος και την Ελβετία στην παράταση με 3-1. Θα ολοκληρώσουμε το σημερινό στο ρυθμό του Μουντιάλ, βλέποντας ένα θέμα που αφορά τον γνωστό YouTuber, τον iSoSpeed, ο οποίος βρέθηκε στις ΗΠΑ, βρέθηκε σε κάποια παράλληλα σοου για το Μουντιάλ, έζησε και ο ίδιος αυτή τη μαγεία του ποδοσφαίρου και τη μετέφερε σε όλο τον κόσμο μέσω των εκδηλώσεων και των streaming που κάνει ο ίδιος. Με αυτό το θέμα θα σας αποχαιρετήσουμε. Ραντεβού και πάλι αύριο εδώ στις 18:30. Μην ξεχνάτε ότι ακολουθεί αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με το Σωτήρη Ξενάκη. Καλό απόγευμα.
2: Η παρουσία του iSoSpeed στο Μουντιάλ εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο απρόσμενα και ταυτόχρονα πιο δημοφιλή παράλληλα σοου της διοργάνωσης. Ο διάσημος Αμερικανός streamer και YouTuber με δεκάδες εκατομμύρια ακόλουθους σε όλο τον κόσμο βρέθηκε στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού, μετατρέποντας κάθε του εμφάνιση σε viral γεγονός.
3: Football speaks in every language. Any country, any city, any town you go to. If it's a football there and you pass it to him, he'll pass the ball right back to you. So it just brings the whole world together. It's the World Cup.
2: Με τις ζωντανές μεταδόσεις του, τις αυθόρμητες αντιδράσεις, τις συναντήσεις με φιλάθλους από κάθε γωνιά του πλανήτη και τις επαφές του με ποδοσφαιριστές και προσωπικότητες του αθλήματος, ο iSoSpeed έδωσε στο παγκόσμιο κύπελο μια διαφορετική διάσταση, φέρνοντας το τουρνουά ακόμα πιο κοντά στη νέα γενιά.
4: Isso se chama Copa do Mundo, se chama integrar na sociedade tendo direito de igualdade. E a Copa do Mundo te dá isso. A Copa do Mundo faz com que você abraça pessoas que você nunca viu na vida, faz com que você brinda com pessoas que você nunca viu na vida, faz com que você discute com pessoas que você nunca viu na vida. Esse é o poder da Copa do Mundo.
2: Τα βίντεο του συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές, ενώ αποσπάσματα από τις αντιδράσεις του κυριάρχησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
5: I've been going to a lot of games, learning a lot about the sport. I've grown into a big fan of football in general.
2: Οι creators και οι streamers έχουν εξελιχθεί σε σημαντικούς πρεσβευτές του αθλήματος, προσελκύοντας νέο κοινό και ενισχύοντας την παγκόσμια απήχηση της διοργάνωσης.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
4: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφην και διαγράφην με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
0: Όχι.

0: Το ανανεωμένο Πειραιούς App φέρνει ακόμη ευκολότερη πλοήγηση, πιο απλές λειτουργίες και γρηγορότερες συναλλαγές. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιός. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Σε προεκλογικούς ρυθμούς στα κομματικά επιτελεία, ο πρόεδρος της Βουλής βλέπει κάλπες στο φθινόπωρο. Οι πρόωρες εκλογές μπορεί να είναι θεραπεία στην πολιτική τοξικότητα, το μήνυμα του Νικήτα Κακλαμάνη μέσω του Action 24. Οι κομβικές ημερομηνίες. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα ξεπεράσουν τα 2 δις. Προτεραιότητα η μείωση των φόρων, το μήνυμα του Μαξίμου. Στο επίκεντρο ελεύθεροι επαγγελματίες και συνταξιούχοι. Αποκλειστικό ρεπορτάζ. Στην ανακρίτρια, οι δύο 42χρονοι για τις δολοφονίες στη Μαρφίν. Ενώπιον των Βρετανικών αρχών, οι 46χρονοι, ακόμα 9 άτομα στο κάδρο των ερευνών. Και τραγωδία στις Βρυξέλλες. Αναφορές για αρκετούς νεκρούς και αγνοούμενους μετά από φωτιά σε υποανακαίνιση κτίριο. Σωροί εντοπίστηκαν μέσα σε ασανσέρ.

Παράθυρο για προώρες εκλογές από το φθινόπωρο άνοιξε ο πρόεδρος της Βουλής μιλώντας στο Action 24. Τυπικά, αν γίνουν οι εκλογές τον Οκτώβριο, είναι προώρες. Καμιά φορά το να γίνουν νωρίτερα μπορεί να είναι η θεραπεία στην όποια πολιτική τοξικότητα υπάρχει, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε προεκλογικό κλίμα κάλεσε τους πολίτες να μην επενδύσουν σε πρόσωπα και συστήματα εξουσίας που τους έχουν προδώσει πολλές φορές, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας από τη Λέσβο εξαπέλυσε μύδρους στην κυβέρνηση για ακρίβεια, διαφθορά και κρίση στους θεσμούς.

0: την εκτίμηση ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει πάρει την τελική του απόφαση για το χρόνο των εκλογών, εξέφρασε μιλώντας στο Action 24 ο πρόεδρος της Βουλής. Ο Νικήτας Κακλαμάνης συνέδεσε το αίτημα του Μεγάρου Μαξίμου για ολοκλήρωση της δεύτερης ψηφοφορίας για τη συνταγματική αναθεώρηση εντός του Αυγούστου με τις προώρες κάλπες, τις οποίες φωτογράφησε για το φθινόπωρο.
1: Το να γίνει τον Οκτώβριο τυπικά είναι προώρες. Ναι. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Από την άλλη μεριά όμως, καμιά φορά, και θα σας πω και που το βασίζω, καμιά φορά το να γίνουν νωρίτερα μπορεί να είναι και η θεραπεία στην όποια πολιτική τοξικότητα υπάρχει.
0: Ο πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε και σε προσωπικό του διάλογο με τον Γιάννη Στουρνάρα, τον οποίο ρώτησε πότε θα έκανε εκλογές αν ήταν εκείνος πρωθυπουργός, με το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος να απαντά πως θα επέλεγε ενδεχομένως το Μάιο ή Ιούνιο, οπότε και η οικονομία θα ήταν σε ένα καλό επίπεδο. Ωστόσο, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ίσως επηρεάζουν την τελική απόφαση της κυβέρνησης.
1: Μου απήντησε λοιπόν ως εξής. Ότι αν ήμουν σίγουρος 100% τότε δεν υπήρχε αυτή η υποτροπή που υπάρχει τώρα το διήμερο με τον Περσικό κόλπο, ότι εκεί η ειρήνη θα είχε εμπεδωθεί, σίγουρα θα επέλεγα να κάνω εκλογές τον Μάιο και τον Ιούνιο, διότι η μακροοικονομία της Ελλάδος θα πήγαινε πολύ καλύτερα. Αλλά αυτό μου λέει είναι σίγουρο ότι θα γίνει και τελικά μάλλον διεψεύστη.
0: Την ίδια στιγμή στη Χαριλάου Τρικούπη κινούνται σε προεκλογικούς ρυθμούς, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να απευθύνει κάλεσμα στους ψηφοφόρους να εμπιστευτούν το ΠΑΣΟΚ στο δρόμο για την πολιτική αλλαγή.
2: Καλό τους πολίτες να μας εμπιστευτούν σε αυτή την πορεία προς τις εκλογές και να μην επενδύσουν σε πρόσωπα και συστήματα εξουσίας που τους έχουν προδώσει πολλές φορές.
0: Και ο Αλέξης Τσίπρας κατά την περιοδία του στη Λέσβο ανέπτυξε τη στρατηγική της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στο δρόμο προς τις εκλογές, αφού όμως κατηγόρησε την κυβέρνηση για διαφθορά και κακή διαχείριση στο πεδίο της οικονομίας.
3: Εμείς πρέπει να πούμε ότι θα στηρίξουμε την Ελλάδα της παραγωγής, την Ελλάδα του μόχθου, την Ελλάδα της εντιμότητας απέναντι στην Ελλάδα της λαμογιάς, της ανεντιμότητας και της διαφθοράς.
0: Ο χρόνος των εκλογών γίνεται και επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση.
4: Όταν ο Μητσοτάκης λέει προχθές ότι έχω βαρεθεί, έχει παλιάσει η γλώσσα και έχω βαρεθεί να λέω ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, το εννοεί.
5: Η λέξη ψέμα που ο Πρωθυπουργός σας μαζεύει κιόλας.
4: Τη γυρίζω στον κύριο Τσίπρα, το ξέρει όλη η Ελλάδα ότι είναι ο μεγαλύτερος
5: ψήφος. Όλη η Ελλάδα ξέρει ότι έχουμε την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Η πολιτική συζήτηση επικεντρώνεται και στο ενδεχόμενο νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, με τον Νικήτα Κακλαμάνη να εκφράζει τη βεβαιότητα ότι ο Κώστας Καραμανλής ούτε θα στηρίξει ούτε θα ακολουθήσει το μεσίνιο πολιτικό.
1: Όχι μόνο δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση, κατά την άποψή μου, στο εκατομμύριο να ακολουθήσει, αλλά νομίζω ότι δεν θα κάνει και καμία δημόσια δήλωση προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Το πολιτικό σκηνικό παραμένει ρευστό, με τις εξελίξεις να αλλάζουν διαρκώς τα δεδομένα, ενώ όπως φαίνεται η πολιτική ένταση δεν θα λείψει λίγο πριν την καλοκαιρινή ανάπαυλα.
6: Στην τελική ευθεία μπαίνει το πακέτο παρεμβάσεων της κυβέρνησης για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με το Οικονομικό Επιτελείο να κλειδώνει μέτρα ύψους από 2 έως 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο επίκεντρο, όπως θα δείτε στο ρεπορτάζ, βρίσκονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι επιχειρήσεις, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, με βασικό άξονα τις φορολογικές ελαφρύνσεις και τις εισοδηματικές ενισχύσεις.
7: Κλειδώνει το πακέτο μέτρων που θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συνολικό ύψος των παρεμβάσεων αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 2 και 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στο επίκεντρο βρίσκονται ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις, συνταξιούχοι και μισθωτοί, με έμφαση να δίνεται στη μείωση φόρων.
8: Για την κυβέρνηση αυτή να περιμένετε μόνο μειώσεις φόρων. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε, μόνο να μειώνουμε φόρους και για τις επιχειρήσεις και για τους εργαζόμενους, τους πολίτες, τα φυσικά πρόσωπα.
7: Στο μέτωπο της φορολογίας, η κυβέρνηση εξετάζει μειώσεις στην προκαταβολή φόρου, μέτρο που αφορά ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και επιχειρήσεις. Ενώ παράλληλα σχεδιάζονται αλλαγές στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης, με βασικούς ωφελούμενους περίπου 670.000 ελεύθερους επαγγελματίες. Ενώ εξετάζεται και η περαιτέρω αύξηση του κατώτατου μισθού.
9: Μια δημοσιονομική, σωστή, ορθή πορεία, μια δυνατότητα της οικονομίας να παράξει ένα μέρισμα, γυρίζει πίσω με προγράμματα.
10: Θεωρώ ότι είμαστε σε μια φάση ορίμανσης πραγμάτων, ορίμανσης της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας παράλληλα.
7: Βασική κυβερνητική παρέμβαση που εξετάζεται είναι η αλλαγή στην εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. Σήμερα η εισφορά επιβαρύνει κύριες συντάξεις πάνω από 1.468 ευρώ μεικτά, με κράτηση που ξεκινά από 3% και αυξάνεται όσο ανεβαίνει το ποσό της σύνταξης. Το σενάριο που βρίσκεται στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου είναι η κράτηση να μην υπολογίζεται στο σύνολο της σύνταξης, αλλά μόνο στο ποσό που ξεπερνά κάθε όριο.
11: Ό,τι μας δώσουν καλό.
7: Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης του Νοεμβρίου. Το ποσό έχει ήδη ανακοινωθεί στα 300 ευρώ για περίπου 1,87 εκατομμύρια δικαιούχους. Αν υπάρξει επιπλέον δημοσιονομικός χώρος, δεν αποκλείεται η ενίσχυση να φτάσει ακόμη και τα 400 ευρώ.
12: Ούτε ευρώ δεν μένει.
7: Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης δήλωσε ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται πλέον σε ιδιαίτερα ισχυρή θέση, καλώντας τις τράπεζες να αξιοποιήσουν τη σταθερότητα αυτή για να χρηματοδοτήσουν νέες επενδύσεις και την ανάπτυξη της οικονομίας.
13: Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι σήμερα υγιές, κεφαλαιακά ισχυρό, με ρευστότητα, με κερδοφορία. Οι τράπεζες έχουν τώρα μπροστά τους μια σπάνια δυνατότητα να δημιουργήσουν οι ίδιες τον κόσμο μέσα στον οποίο θα λειτουργήσουν. Όχι απλώς να προσαρμοστούν στην οικονομία που υπάρχει, αλλά να χρηματοδοτήσουν την οικονομία που μπορεί να υπάρξει.
7: Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Τουρνάρας, ο οποίος εκτίμησε ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σήμερα σε πολύ ισχυρότερη θέση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
14: Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε πολύ ισχυρότερη θέση από ό,τι λίγα χρόνια πριν και πληρεί όλες τις προϋποθέσεις ώστε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από το μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας οικονομίας.
7: Με το οικονομικό επιτελείο να οριστικοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου η κυβέρνηση αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά της και να παρουσιάσει το συνολικό πακέτο παρεμβάσεων.
6: Μένουμε στο θέμα. Στο τραπέζι, όπως ακούσαμε, φαίνεται πως μπαίνει και νέα επιπλέον αύξηση του κατώτατου μισθού. Ο Ραφαήλ Κάπερ θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες που έχει.
7: Σωτήρη, στο επίκεντρο των ανακοινώσεων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης μπαίνει και ο κατώτατος μισθός. Σήμερα διαμορφώνεται στα 920 ευρώ, ενώ η κυβερνητική δέσμευση ήταν να φτάσει στα 950 ευρώ έως το 2027. Ωστόσο, λόγω του υψηλότερου πληθωρισμού και της καλύτερης πορείας της οικονομίας, το οικονομικό επιτελείο εξετάζονται πλέον πιο γενναία σενάρια, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για αύξηση ακόμη και στα 1.000 ευρώ μέχρι το τέλος της τετραετίας. Η απόφαση αναμένεται να ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ μαζί με το συνολικό πακέτο μέτρων στήριξης.
6: Μάλιστα, Ραφαήλ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να καλησπερίσω τον Γιώργο Πιέρο στο σημείο αυτό.
15: Καλησπέρα, Στήρι.
6: Την κάνετε πάλι, την βγάλατε την είδηση πάλι χθες το βράδυ στην εκπομπή, έτσι. Συζητάει όλη η πολιτική πιάτσα για την συνέντευξη του κ. Κακλαμάν και για αυτά που είπε. Και εσύ τώρα θα μας δώσεις ποιες είναι οι τρεις κομβικές ημερομηνίες που έχει κυκλώσει, να πούμε, ο Πρωθυπουργός, συνδέοντάς τις με την πιθανότητα προώρων εκλογών.
15: Ναι, νομίζω ότι βοήθησε πολύ το φούντομα που έγινε από τον πρόεδρο της Βουλής, ένα πρόσωπο θεσμικό, βαρύ, με μεγάλη εμπειρία και συνομιλητή. Προφανώς συνομιλητής του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Νικήτας Κακλαμάνης. Το λέω αυτό διότι οι περισσότεροι λένε για να το λέει ο Κακλαμάνης, άρα έχουμε σενάριο προώρων εκλογών. Τι εννοώ. Εχθές ο κ. Κακλαμάνης ανέφερε εδώ ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός, ο οποίος έχει μέσα τη συνταγματική αναθεώρηση που κλείνει στο τέλος του Αυγούστου. Άρα μπορούν να γίνουν προώρες εκλογές, αν το θελήσει ο Πρωθυπουργός. Και επίσης αποκάλυψε και το διάλογο του με τον Γιάννη Στουρνάρα, με τον κεντρικό τραπεζίτη, να λέει ότι το μικροκλίμα, το οικονομικό, αν οι εξελίξεις στα στενά του Ορμούζ ήταν αυτές που όλοι μας τα θέλαμε, δηλαδή
6: θετικές,
15: με ανακοχή και ειρήνη διαρκείας, τότε προφανώς θα δόλευε να πάει και τον Μάιο και τον Ιούνιο. Και λέει όμως αμέσως μετά, και με δεδομένες τις εξελίξεις που έχουν, που δεν είναι θετικές, ότι έχουμε κάτι τέτοιο. Δεν το έχουμε. Δηλαδή διαπιστώσεις οι οποίες δημιουργούν την εναλλακτική επιλογή των προώρων εκλογών. Ένα δυναμικό φούντομα, θα έλεγα λοιπόν, στα σενάρια. Τι έχουμε τώρα? Έχουμε όλες τις επιλογές ανοιχτές λοιπόν στο τραπέζι του Κυριάκου Μητσοτάκη και έχουμε παράλληλα και τους υπουργούς να κάνουν δύο πράγματα. Μία, να τρέχουν τα τελευταία τους νομοσχέδια πριν τη θερινή Ραστόνη. Και παράλληλα, επειδή οι περισσότεροι υπουργοί ή είναι ή θέλουν να γίνουν και βουλευτές, τρέχουν και στις εκλογικές τους περιφέρειες.
6: Αλήθεια είναι αυτό.
15: Κάνοντας και αυτή το κλίμα ακόμα περισσότερο προεκλογικό. Για να μην πω άγρος προεκλογικό. Και να έρθω βέβαια σε αυτό που μου είπε σήμερα.
6: Πάμε να δούμε λοιπόν ποιες είναι αυτές οι τρεις κομβικές λοιπόν, ημερομηνίες.
15: Υπάρχει καταρχάς μία κομβική. Είναι η 17η Αυγούστου, η ημερομηνία δηλαδή μετά το 15 Αύγουστο, στην καρδιά του καλοκαιριού, που ο Πρωθυπουργός θα πάρει την απόφαση για το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Γιατί και χθες ο πρόεδρος της Βουλής είπε ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει ακόμα πάρει την οριστική του απόφαση για τις κάλπες. Εφόσον λοιπόν πάμε στην απόφαση για προώρες εκλογές και αυτά τα σενάρια επιβεβαιωθούν, υπάρχουν δύο ημερομηνίες κλειδιά. Η μία είναι η 27η Σεπτεμβρίου, που θα έχουν δώσει και τη δυνατότητα να ξετυλίξει από τη ΔΕΘ όλο το οικονομικό πακέτο ο Πρωθυπουργός, και αμέσως μετά να πάμε στις 4 Οκτωβρίου. Άρα, εδώ δύο ημερομηνίες, 27η Σεπτεμβρίου και 4η Οκτωβρίου, είναι οι πιθανές στην περίπτωση των πρώτων εκλογών το φθινόπωρο. Σε αυτό το έργο υπάρχουν πάντα, όπως είναι λογικό στην πολιτική, αστάθμητοι παράγοντες που κρίνουν την ημερομηνία των εκλογών, γιατί όπως ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, Σωτήρη, δεν είναι ποτέ γραμμικά τα σενάρια. Έτσι. Ειδικά
6: να,
15: όταν
6: με τον πόλεμο.
15: Έχουμε
6: με
15: πόλεμο,
6: δύο πολέμους.
15: Όταν έχουμε αναζωπήρωση του πολέμου, όπως είπε στον Περσικό, στις τιμές των καυσίμων που προσπαθεί η κυβέρνηση να παρέμβει, και όταν παρεμβαίνει, βλέπει ότι τελικά συνεχίζει το πόλεμο και συνεχίζουν να ανεβαίνουν και οι τιμές μαζί παρά τις παρεμβάσεις. Και βέβαια, επειδή μιλάμε για καλοκαίρι, πάντα υπάρχει η παράμετρος των πυρκαγιών που μπορεί να ανατρέψει έναν εκλογικό σχεδιασμό, διότι αν χτύπα ξύλο, κάτι γίνει μεγαλύτερο ή δημιουργηθούν δυσκολίες σε ένα μέτωπο που το τελευταίο που θα σκεφτεί οποιοδήποτε πρωθυπουργός είναι ο εκλογικός σχεδιασμός.
6: Και έχουμε ζήσει πολλά δυστυχώς
15: εφιαλτικά καλοκαίρια.
6: Και ελπίζουμε
15: βέβαια να μην χρειαστεί κανείς να το σκεφτεί,
6: ναι,
15: αυτό.
6: Ναι, έχουμε ζήσει πολλά εφιαλτικά καλοκαίρια. Ακριβώς. Μακάρι να μην είναι τέτοιο καλοκαίρι αυτό το οποίο περνάμε ως τώρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ,
15: και
6: Γιώργο. Σύγκρουση της Ρένας Δούρου με τον Παύλο Πολάκη για να περάσουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε τώρα για την ηγεσία του κόμματος και προδιαγράφεται το αμέσως επόμενο διάστημα. Την ίδια ώρα έχουμε νέες αποχωρήσεις βουλευτών όπως του Σημειών Κεδίκογλου και του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου, ενώ κλίμα ένταση επικρατεί πριν από τη νέα κρίσιμη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Σε φάση ανοιχτής εσωκομματικής αναμέτρησης εισέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου έχουν ήδη ξεκινήσει έναν αγώνα δρόμου για τη συγκέντρωση της απαραίτητης κοινοβουλευτικής και εσωκομματικής στήριξης για το τιμόνι, αρχικά σε κοινοβουλευτική ομάδα και σε δεύτερη φάση στην Κουμουνδούρου.
11: Σίγουρα μπορώ να βάλω το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό. Πολύ καθαρά και εξάστερα.
12: Ναι, κυρία Δούρου, δεν μπορεί.
11: Τι, πιστεύω πως όχι. Πιστεύω πως όχι. Με την οποία, προσέξτε, τη Ρένα τη Δούρου, εγώ τη στήριξα όταν όλοι οι άλλοι δεν περνάγαν από την περιφέρεια Αττικής.
0: Μέσα στο ήδη τεταμένο κλίμα συνεχίζονται οι αποχωρήσεις τελεχών, με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ να συρρυκνώνεται εν ώψη και των κρίσιμων συνεδριάσεων των οργάνων τις επόμενες ημέρες. Ο Σημαίων Κεδίκογλου, ο οποίος παραιτήθηκε για να ενταχθεί στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε στο Action 24, επισημένοντας πως η απόφασή του ήταν θέμα συνέπειας λόγων και πράξεων.
16: Αφού θεωρώ ότι είναι το πρόσωπο που πρέπει να ακολουθήσω, δεν μπορώ να πατάσω δύο βάρκες. Είπα ότι δεν θα μπορούσα, τη στιγμή που μιλούσα με τόσο κολακευτικά λόγια όλο το προηγούμενο διάστημα, να απέχω από αυτό το εγχείρημα. Με τις όποιες μου δυνάμεις, με την πορεία μου, τη διαδρομή μου, θα επιχειρήσω να συμβάλλω κι εγώ στη νέα κατάσταση και να ενταχθώ στην Ελλάδα.
0: Την παραίτηση και Δίκογλου ακολούθησαν οι δύο αποχωρήσεις του Γιώργου Γαβρίλου και του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου, οι οποίοι με επιστολή τους προς τον Πρόεδρο της Βουλής ανακοίνωσαν πως πλέον θα είναι ανεξάρτητοι βουλευτές. Την ίδια στιγμή το κλίμα στην Κουμουνδούρου γίνεται πολεμικό, με τον Χρήστο Γιαννούλη να αφήνει σαφείς αιχμές για τις τοποθετήσεις του Παύλου Πολάκη, κάνοντας λόγο για κακομοιριά.
17: Κακομοιριά, γιατί κατά τη γνώμη μου είναι να προεξοφλείς ότι εσύ είσαι και κανένας άλλος δεν είναι, να υποτιμάς την πιθανή συνυποψήφιά σου. Δεν έχει καμία σημασία το τι θα κάνω εγώ, το πώς θα ικανοποιήσω τις προσωπικές μου φιλοδοξίες ή ματαιοδοξίες που δεν έχω, και πώς θα μπορέσουμε να ξαναπιάσει ο ένας το χέρι του άλλου χωρίς τακτικισμούς.
0: Παράλληλα, σε εγρίφο για δυνατούς κοινοβουλευτικούς λίτες εξελίσσονται οι συνεδριάσεις των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ, με το πρώτο crash test μετά τις αποχωρήσεις να είναι η εκλογή του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας με επικρατέστερο τον Γιάννη Αμανατίδη. Τα όργανα θα συνεδριάσουν και πάλι προκειμένου να εκλέξουν και πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ για το ερχόμενο Σάββατο έχει οριστεί κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, όπου αναμένονται και σημαντικές εξελίξεις για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ.
6: Ποια είναι τα πρόσωπα τα οποία αναμένεται να εκλέξουν τον νέο πρόεδρο του κόμματος, θα μας πει τώρα η Θεοδόρα Ζαχανάκου, αφού πρώτα όμως μας πει μια εξέλιξη κυριολεκτικά των τελευταίων, της τελευταίας ώρας, καθώς στο ΣΥΡΙΖΑ δεν λένε να ησυχάσουν ούτε στιγμή. Για πες μας.
0: Ακριβώς λοιπόν, Σωτήρη, πριν από λίγο ανεξαρτητοποιήθηκε και ο βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μία ακόμα αποχώρηση που προστέθηκε στις ήδη υπάρχουσες αποχωρήσεις. Είδαμε νωρίτερα και του Γιώργου Γαβρίλου που ήταν η νεότερη.
6: Να πω τώρα ότι ο Γιώργος Ψυχογιός είναι από τα πρόσωπα τα οποία είναι στο περιβάλλον, κοντά στον κύριο Τσίπρα.
0: Σε ό,τι αφορά τώρα στους βουλευτές οι οποίοι θα πρέπει να ψηφίσουν τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, γιατί μιλάμε για αυτή την εκλογή αυτή την περίοδο, οι σίγουροι λοιπόν είναι η Ρένα Δούρου, ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παπάς, ο Γιάννης Αμανατίδης, η Έλενα Ακρίτα, ο Χρήστος Γιαννούλης, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο Γιώργος Παπαηλίου. Είναι αυτοί οι βουλευτές οι οποίοι αντιστέκονται ουσιαστικά σε αυτό το μεγάλο κύμα αποχωρήσεων, Σωτήρη, και θα εκλέξουν τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας με τον Παύλο Πολάκη, συγγνώμη, και την Ρένα Δούρου να είναι και αυτοί που θα διεκδικήσουν ουσιαστικά και την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας.
6: Λοιπόν, αυτά είναι τα πρόσωπα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πω στο σημείο αυτό μόνο ότι η Ρένα Δούρου θα είναι απόψε στις 10 στον Γιώργο Πιέρο, τον Δημήτρη Τάκη, την Ελένη Καλογεροπούλου, που θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα απαντήσει στα ερωτήματα που αφορούν το κόμμα της και τις δικές της φιλοδοξίες για το μέλλον. Και να πάμε τώρα στην υπόθεση της Μαρφίν, όπου το ενδιαφέρον των αρχών στρέφεται σε 9 πρόσωπα τα οποία εξετάζονται για πιθανές διασυνδέσεις με τους 3 ήδη συλληφθέντες. Τα άτομα αυτά που φέρεται να κινούνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο μπαίνουν στο μικροσκόπιο μέσα από την ανάλυση επαφών και παλαιότερων στοιχείων με τη συνδρομή διαφορετικών υπηρεσιών μεταξύ αυτών και της ΕΙΠ. Την ίδια ώρα είχαμε τις απολογίες σήμερα των 2 από τους κατηγορούμενους που ήδη προφυλακίστηκαν απευθείας σύνδεση με την Ευελπίδων και το Φάνη Καραμπατσάκη.
12: Προλίγου, Σωτήρη, ελήφθη η κοινή απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα για την προσωρινή κράτηση και των 2 κατηγορούμενων, οι οποίοι έχουν οδηγηθεί αυτή την ώρα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και αύριο θα οδηγηθούν στις φυλακές. Και οι 2 αρνούνται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας κατά συρροή, η οποία τους έχει αποδοθεί, και τη συμμετοχή τους στο φωνικό εμπρισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανακρίτρια και εισαγγελέας τους έκριναν ύποπτους λόγω της ιδιαίτερης πράξης την οποία είχαν προβεί για τη διάπραξη νέων αδικημάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι πήραν μέρος στην πορεία, αλλά κατά τη διάρκεια του φωνικού εμπρισμού βρίσκονταν σε διαφορετικά σημεία. Πρώτος απολογήθηκε ο 42χρονος με το προσωνύμιο Ψηλός, ο οποίος τότε ως 26χρονος φέρεται να έσπασε το τζάμι της τράπεζας. Δεύτερος ο 42χρονος που φέρεται να έδινε εντολές. 2 ώρες ο καθένας ενώπιον της ανακρίτριας. Ενώ να πούμε ότι και μέχρι πριν από λίγη ώρα παρέμεναν αρκετά άτομα νεαρής ηλικίας στα δικαστήρια της Οδού Βελπίδων προς συμπαράσταση των 2 κατηγορουμένων, τα οποία άτομα ξέσπασαν και στους δημοσιογράφους φραστικά. Μάλιστα. Στα τηλεοπτικά συνεργεία.
6: Πάμε να σε ευχαριστήσουμε. Να προσθέσουμε ότι η 46χρονη που συνελήφθη στη Βρετανία συνένεσε να επιστρέψει στην Ελλάδα και να δούμε τώρα το αναλυτικό ρεπορτάζ με τις έρευνες των αρχών.
18: Δώδεκα πρόσωπα μπαίνουν στη φωτογραφική και ανακριτική ακτινογραφία της υπόθεσης Μαρφίν. 3 έχουν ήδη βρεθεί αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη, ενώ 9 ακόμα παραμένουν στο μικροσκόπιο των αρχών. Με οδηγό τις εικόνες από την ημέρα της τραγωδίας, τις παλιές έρευνες και τα στοιχεία που επανέρχονται στο προσκήνιο, οι ερευνητές επιχειρούν να συνθέσουν ξανά το παζλ μιας υπόθεσης που παρέμεινε ανοιχτή για χρόνια.
19: Για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος, πρωτίστως να κριθούν οι πρώτες του. Τα πρώτα του βήματα ως κατηγορούμενος, χρειάζεται ένα πολύ πιστικό υλικό, αποδεικτικά στοιχεία, τεκμήρια, και αυτά τα τεκμήρια έχουν κατατεθεί στο φάκελο.
18: Τα 9 πρόσωπα που εξετάζονται φέρεται να έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Βρίσκονται περίπου στην ίδια ηλικία, κοντά στα 30 όταν πραγματοποίησαν την επίθεση, και σήμερα είναι 40 έως 45 ετών. Φέρεται να ανήκουν σε γνωστές στην αστυνομία ομάδες του αντιεξουσιαστικού χώρου, με τις ομάδες αυτές να εμφανίζουν διασυνδέσεις και να διατηρούν μεταξύ τους επαφές. Οι ερευνητές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τις σχέσεις μεταξύ τους, ενώ στην έρευνα έχουν αξιοποιηθεί πληροφορίες από διαφορετικές υπηρεσίες, με σημαντική τη συμβολή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Οι 8 φωτογραφίες φωτορεπόρτερ που κατέγραψε τα επεισόδια από το πατάρι του βιβλιοπωλείου Ιαννός απέναντι από την Μαρφίν έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις. Σύμφωνα με την αστυνομία, στις φωτογραφίες αποτυπώνονται οι 3 κατηγορούμενοι που έχουν ήδη οδηγηθεί στις δικαστικές αρχές. Ο 42χρονος που φορά κόκκινο μαντίλι που καλύπτει το πρόσωπό του. Ο 42χρονος με ανοιχτό χρωμό καπέλο, γυαλιά μοιοπίας που μεταφέρει τσάντα με το λογότυπο Πανκ συγκροτήματος και η 46χρονη για την οποία τα διαθέσιμα αναγνωριστικά στοιχεία είναι περιορισμένα.
20: Φαίνονται λοιπόν κάποιοι άνθρωποι που έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και ρίχνουν τις μολότοφ. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, η αστυνομία πηγαίνοντας προς τα πίσω πλάνο-πλάνο φτάνει στο σημείο που αυτοί είναι χωρίς καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους.
18: Τις φωτογραφίες αυτές συγκρίνει η αστυνομία με φωτογραφίες από διακοπές της ίδιας παρέας το 2009 που είχαν εντοπιστεί σε σπίτι αντιεξουσιαστών στο Κουκάκι.
21: Έχουν πραγματοποιηθεί κάποιες κατοίκων έρευνες και έχουν κατασχεθεί ψηφιακά και άλλα πιστήρια τα οποία εξετάζονται αυτή τη στιγμή από την αστυνομία.
18: Η 46χρονη παρουσιάστηκε σε δικαστήριο του Λονδίνου και δήλωσε ότι κάνει δεκτό το αίτημα των ελληνικών αρχών για έκδοσή της στην Ελλάδα. Όπως τόνισε ο Βρετανός δικαστής, το αίτημα των ελληνικών αρχών θα υλοποιηθεί εντός 10 ημερών, ενώ ως τότε θα βρίσκεται υποκράτηση.
21: Υπάρχει επικοινωνία με τη χώρα αυτή που έχει προχωρήσει και στη σύλληψη της γυναίκας. Άλλωστε από εμάς έλαβαν την πληροφορία ότι είναι ενεργό πλέον το ένταλμα σύλληψης, οπότε όταν εντοπιστεί θα πρέπει να συλληφθεί. Θεωρούμε ότι θα είναι μια διαδικασία που θα γίνει άμεσα.
18: Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης αμφισβητούν τη βαρύτητα των στοιχείων.
22: Τα στοιχεία τα νεότερα είναι ελάχιστα. Είναι μία επανεπεξεργασία παλιότερων στοιχείων.
23: Ανώνυμο mail που εστάλει από έναν άνθρωπο αταυτοποίητο και αυτό που συνέβη στη συνέχεια στην εξέλιξη είναι ότι κανένας από τις αρχές δεν ενδιαφέρθηκε να μάθει ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος.
18: Ένα κουβάρι που παρέμεινε δεμένο για χρόνια επιχειρείται τώρα να ξετυλιχθεί μετά από την αξιολόγηση νέων στοιχείων και παλαιού φωτογραφικού υλικού.
6: Τώρα προφυλακίστηκαν οι δύο φερόμενοι ως δράστες της δολοφονικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στην Θεσσαλονίκη με ομόφωνη απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή. Και οι δύο έκαναν λόγο για σκευωρία και κράτησαν το στόμα τους κλειστό, αρνούμενοι να απαντήσουν σε οποιαδήποτε ερώτηση. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι κλείνουν 34 χρόνια από τη μαύρη επέτειο της δολοφονίας του 20χρονου Αξαρλιάν από τους Φωνιάδες στις 17 Νοέμβρη και ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε αυτήν, τονίζοντας πως τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι.
18: Το δικαίωμα της σιωπής επικαλέστηκε το επιχειρησιακό ζευγάρι που κατηγορείται για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Αρνούμαστε κάθε κατηγορία και οποιαδήποτε συμμετοχή στην πράξη αυτή. Πρόκειται για σκευωρία των αρχών. Επικαλούμαστε το δικαίωμα της σιωπής. Με σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα πήραν το δρόμο για τη φυλακή με βαριές κακουργηματικές κατηγορίες.
24: Ο 29χρονος και η 26χρονη δεν συνεργάστηκαν προανακριτικά με τις αρχές, καθώς δεν είπαν λέξεις στους αστυνομικούς. Την ίδια στάση κράτησαν και ενώπιον της ανακρίτριας, αρνούμενοι να απαντήσουν στις ερωτήσεις της, ενώ έκαναν λόγο για σκευωρία σε βάρος τους και επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής.
18: Αύριο θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους, που κατά τις αρχές παραχώρησε το σπίτι ορμητήριο στο ζευγάρι πριν και μετά την επίθεση. Έξω από τα δικαστήρια συγκεντρώθηκαν άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στους κατηγορούμενους, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να βρίσκονται στο σημείο. Νέες συλλήψεις προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αναφερόμενος τόσο στο φερόμενο ως ηθικό αυτούργο της τρομοκρατικής επίθεσης, όσο και στη δεύτερη ομάδα που σύμφωνα με την αντιτρομοκρατική επιτέθηκε στα σπίτια των άλλων δύο στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
25: Σε λίγες μέρες, καταρχήν, θα έχουμε εξελίξεις στο θέμα της Θεσσαλονίκης.
26: Μάλιστα.
25: Σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση, εννοώ της Βάγιας Νέστορα, γιατί φαίνεται μπλέκονται κι άλλοι, και βεβαίως θα συλληφθούν και αυτοί οι οποίοι επιτέθηκαν στα υπόλοιπα δύο σπίτια την ίδια βραδιά, που είναι άλλη και διαφορετική.
18: Με αφορμή τη συμπλήρωση 34 ετών από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στέλνοντας μήνυμα κατά της τρομοκρατίας και υπέρ της προάσπισης της δημοκρατίας.
7: Πριν από 34 χρόνια, η τρομοκρατία δολοφονούσε τον φοιτητή Θάνο Αξαρλιάν. Σήμερα τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Όμως η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Δεν σας φοβόμαστε.
0: Μήνυμα κατά της τρομοκρατίας έστειλε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.
14: Συμπληρώνονται 34 χρόνια από την ημέρα που ο Θάνος Αξαρλιάν έπεσε νεκρός στη συμβολή των οδών Καραγιώργης Σερβίας και Βουλής από τη δολοφονική επίθεση στις 17 Νοέμβρη με ρουκέτα. Διατηρούμε τη μνήμη του Θάνου Αξαρλιάν και όλων των θυμάτων της τρομοκρατίας.
0: Η έρευνα της αντιτρομοκρατικής συνεχίζεται με τις αρχές να εκτιμούν ότι το δίκτυο των εμπλεκομένων είναι ευρύτερο.
6: Εκτός σύνορων τώρα, καθώς είχαμε μεγάλη φωτιά σε υποανακαίνιση κτίριο στις Βρυξέλλες με νεκρούς και αγνοούμενους, η Αθηνά Σούτζου θα μας πει περισσότερα.
1: 6 άνθρωποι αγνοούνται, θεωρούνται νεκροί σύμφωνα με τις αρχές. Βλέπουμε την μεγάλη κινητοποίηση των σωστικών ομάδων. Αναζητούνται ακόμα οι σωροί τους, καθώς είναι δύσκολη η πρόσβαση στο ασανσέρ του εργοταξίου που βρισκόταν υπό ανακαίνιση κτίριο κατοικιών στο κέντρο των Βρυξελών. Να πούμε λίγο τι συνέβη. Η πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς σήμερα το πρωί. Σβήστηκε γρήγορα η εστία, ωστόσο για άγνωστο λόγο ξέσπασε δεύτερη εστία στο φρεάτιο του ανελκυστήρα στο δεύτερο όροφο του εργοταξίου. Κατασβέστηκε και αυτή γρήγορα, ωστόσο από αναθυμιάσεις εγκλωβίστηκαν αρκετοί άνθρωποι στον ανελκυστήρα. Τουλάχιστον 200 εργάτες δούλευαν την στιγμή του δυστυχήματος. Τρεις άνθρωποι υπέστησαν εγκάβματα και νοσηλεύονται. Τώρα να πούμε ότι πέρα από τις έρευνες για την ανάσυρση των σωρών, έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται οι δύο αστυνομικοί που απολογήθηκαν για το θάνατο του 20χρονου στο Άργος κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Οι δύο ένστολοι που έχουν προφυλακιστεί ισχυρίστηκαν πως δεν είχαν σκοπό να σκοτώσουν το νερό και πως πυροβόλησαν μόνο για εκφοβισμό. Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσουν τα πορίσματα της βαλιστικής και της ιατροδικαστικής εξέτασης.
0: Οι βολές ήταν προειδοποιητικές. Αυτό υποστηρίζουν στις απολογίες τους στον ανακριτή ναυπλίου οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται για το θάνατο του 20χρονου στο Άργος κατά τη διάρκεια καταδίωξης που κατέληξε σε τραγωδία.
21: Τίθεται θέματα εξέτασης για την χρήση του οπλισμού, καθώς είχαν ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία. Το ζήτημα είναι κατά πόσο ένας αστυνομικός εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει όχι τον οπλισμό. Και δυστυχώς από τη στιγμή που ένα παιδί 20χρονο είναι νεκρό, φαίνεται ότι έκριναν λάθος οι συνάδελφοι, δεν προέβλεψαν ότι θα μπορούσαν να τραυματίσουν σοβαρά ή και να αφαιρέσουν τη ζωή ενός ανθρώπου.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων υποστήριξε πως δεν πυροβόλησε στον αέρα, αλλά προς τον τοίχο, προκειμένου να εκφοβήσει τον 20χρονο και να τον κάνει να σταματήσει. Όπως ανέφερε, δεν στόχευε προς το μέρος του νεαρού, ενώ υποστήριξε πως δεν είχε αντιληφθεί την ακριβή θέση στην οποία βρισκόταν ο 20χρονος.
7: Οι βολές μας ήταν προειδοποιητικές για να τον εκφοβήσουμε και να τον υποχρεώσουμε να σταματήσει ώστε να τον δεσμεύσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύσαμε προς το μέρος του υπόπτου με πρόθεση να τον τραυματίσουμε ή να τον σκοτώσουμε.
0: Ο δεύτερος αστυνομικός υποστήριξε ότι πυροβόλησε στον αέρα και ότι σε καμία περίπτωση δεν είχε πρόθεση να τραυματίσει ή να σκοτώσει τον 20χρονο.
2: Οι βολές που έριξα ήταν στον αέρα και ο σκοπός μας ήταν να κινητοποιήσουμε το καταδιωκόμενο.
0: Η μητέρα του θύματος αναφέρει πως ο γιος της, που είχε αυτισμό και υψηλό ποσοστό αναπηρίας, πανικοβλήθηκε και δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών.
20: Θεωρώ ότι ο ένας πυροβόλησε χαμηλά, άρα ο ενδεχόμενος δόλος που έχει βάλει ο εισαγγελέας και ο ανακριτής στηρίζεται. Ο άλλος θεωρώ ότι πυροβόλησε στον αέρα.
0: Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη, ενώ απαντήσεις αναμένεται να δώσει η βαλιστική και η ιατροδικαστική εξέταση.
21: Και θα προκύψει βέβαια και ποιο είναι το όπλο που τραυμάτισε θανάσιμα εν τέλει. Βέβαια, ποιος από τους δύο ουσιαστικά συμμετείχε σε αυτή τη διαδικασία. Θα προκύψει όμως και πώς ακριβώς έφυγαν οι βολές από τα δύο όπλα, γιατί καταλαβαίνετε ότι και οι δύο άλλωστε το έχουν αναφέρει ότι έχουν πυροβολήσει και έχουν κάνει χρήση του οπλισμού τους και οι δύο.
0: Οι δύο ένστολοι μετά τις απολογίες τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Το βράδυ θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το θάνατο του 20χρονου στο Άργος με αίτημα να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.
6: Θρίλερ στον Πειραιά με ένα νεαρό ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο σε γκαράζ πολυκατοικίας από αναθυμιάσεις, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Γεωργία Τσάλη.
3: Λίγο μετά τις 9 το πρωί, ο πατέρας του 28χρονου εντόπισε το γιο του μαζί με την 24χρονη σύντροφό του χωρίς αισθήσεις τους μέσα στο αυτοκίνητο που βρισκόταν στον γκαράζ πολυκατοικίας. Ο άνδρας τους έβγαλε από το όχημα και προσπάθησε να τους σώσει, κάνοντας κάρπα. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, οι διασώσεις του ΕΚΑΒ διαπίστωσαν το θάνατο των δύο νέων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Τζάνιο νοσοκομείο. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, με τις αρχές να εξετάζουν ως πιθανότερο σενάριο και οι δύο νέοι να έχασαν τη ζωή τους από αναθυμιάσεις, καθώς το αυτοκίνητο φέρεται να βρισκόταν σε κλειστό γκαράζ με τη μηχανή αναμένη ώστε να λειτουργεί το κλιματιστικό. Να πούμε ότι από αυτές τις συνθήκες εκτιμάται ότι καυσαέρια εισήλθαν στην καμπίνα του οχήματος, προκαλώντας δηλητηρίαση από τοξικά αέρια.
6: Μάλιστα, Γιώργια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Συναγερμός έχει σημάνει στη Λαμία μετά από περιστατικά τροφικής δηλητηρίασης που έχουν προκαλέσει ανησυχία. Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε μονάδα παραγωγής και σε όλη τη διακίνηση κοτόπουλου για τον εντοπισμό της πηγής μόλυνσης. Περισσότερα από 35 άτομα προσήλθαν στο νοσοκομείο, ενώ οι καταναλωτές καλούνται να αποφεύγουν προσωρινά την κατανάλωση κοτόπουλου εκεί βέβαια στην περιοχή.
4: Το κοτόπουλο κομμένο για τις επόμενες 2-3 ημέρες στη Λαμία. Ο ΕΟΔΗ καλεί τους πολίτες να σταματήσουν να το καταναλώνουν μετά τα δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας.
5: Λοιπόν, να μην καταναλώνουμε κοτόπουλο από το συγκεκριμένο προμηθευτή μέχρι να γίνει πλήρης η διερεύνηση και να ξέρουμε τη συγκεκριμένη παρτίδα.
4: Στο νοσοκομείο έχει σημάνει συναγερμός. Περισσότερα από 35 άτομα έχουν προσέλθει στα επίγοντα με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, όπως πυρετό και εμετούς, ενώ 17 ασθενείς παραμένουν νοσηλευόμενοι. Άμεσα ενημερώθηκε ο ΕΟΔΗ και ξεκίνησε η έρευνα και η ιχνηλάτηση.
5: Όλοι οι ασθενείς οι οποίοι έχουν εντοπιστεί στέλνουν δείγματα κοπράνων στο κεντρικό εργαστήριο το οποίο υπάρχει, το Εθνικό Εργαστήριο για τη Σαλμονέλα, προκειμένου να κάνουμε τις αντίστοιχες καλλιέργειες και να δούμε αν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα στο συγκεκριμένο στέλεχος.
4: Όπως διαπιστώθηκε, όλοι τους φαίνεται πως είχαν καταναλώσει φαγητό, κυρίως κοτόπουλο, σε τουλάχιστον 5 διαφορετικά καταστήματα της πόλης. Οι αρμόδιες αρχές εντόπισαν τον προμηθευτή, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την αλυσίδα διακίνησης από τον ενδιάμεσο μέχρι και τη μονάδα παραγωγής.
8: Πρέπει να ξέρουν και να γνωρίζουν ότι σε κάθε τροφιμογενές συμβάν έχουμε να ενώσουμε και να φτιάξουμε ένα παζλ. Αυτό σημαίνει και στη Λαμία. Πρέπει καταρχάς με ηρεμία να εκκληματίσουμε όλα τα βήματα τα οποία είναι ας πούμε από το σφαγείο, να πούμε πάμε μετά στο επόμενο στάδιο που, είναι, που έγινε η εκτροφή, ο έμπορος πώς αναλάβει τα προϊόντα και όλο αυτό ενώ γίνουν εργαστικές αναλύσεις. Θα φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα για το ποιος είναι ο ένοχος εισαγωγικά πάντα.
4: Την ίδια ώρα κλιμάκια των αρμόδιων υπηρεσιών πραγματοποιούν εκτεταμένους ελέγχους σε καταστήματα εστίασης, ενώ δείγματα ομοκοτόπουλου έχουν σταλεί για εργαστηριακή ανάλυση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η εστία της μόλυνσης ήταν τα πουλερικά ή κάποιο άλλο προϊόν.
8: Έχουμε θέμα και θερμοκρασίας, και διακίνηση και μεταφορά.
4: Στη μονάδα παραγωγή έχουν μεταβεί και κτηνίατροι, οι οποίοι διενεργούν ελέγχου ώστε να εντοπιστεί η πηγή τη επιμόλυνση και να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο περαιτέρω διασπορά.
6: Ο γιατρό που κράτησε στη ζωή του 4χρονο αγόρι μετά από την πτώση του σε πισίνα στην Καστοριά, περιγράφει με συγκινητικό τρόπο στο Άξιον 24 τι δραματικέ στιγμέ που εκτελήχθηκαν στο νοσοκομείο. Ο διευθυντή τη καρδιολογική κλινική με την ομάδα του κατάφερε να επαναφέρει το παιδί που συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, ενώ μίλησε για μια δική του ξεχωριστή προσωπική ιστορία.
4: Η καρδιά ενό 4χρονου παιδιού που σταμάτησε όταν έπεσε σε πισίνα χτύπα ξανά χάρη στο φύλακα αγγελό του, τον καρδιολόγο Στάθη Κουλούρη. Ο γιατρός μιλώντας στο Άξιον 24 περιέγραψε τη μάχη που έδωσε εκείνος και η ομάδα του προκειμένου να κρατήσουν το αγοράκι στη ζωή.
9: Μέσα σε ένα δεκάλεπτο με ένα τέταρτο η καρδιά του άρχισε να χτυπάει το πείσμα. Τέλος πάντων είδα ένα χτύπο, δεύτερο χτύπο και κανονικά μετά η καρδούλα του να παίρνει μπροστά. Άρα εκεί νιώθησαμε μια αισιοδοξία. Αλλά πάλι συγκρατημένοι, να ξέρετε, συγκρατημένοι. Γιατί να φανταστείτε από τη στιγμή που το παραλάβαμε μέχρι που έφυγε η διακομιδή στη ΜΕΘ παιδών της Θεσσαλονίκης, η όλη προσπάθεια ήταν γύρω στις 4-4,5 ώρες.
4: Το παιδί έφτασε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές έδωσαν μάχη με το χρόνο και τις πιθανότητες και την κέρδισαν.
10: Είναι σαν να βλέπατε ενδεχομένως και το δικό σας το παιδί στα μάτια αυτού του παιδιού που το κοιτούσατε.
9: Ναι. Γενικά το έχω με τους ασθενείς μου και αυτό, όχι μόνο στο παιδάκι, ότι προσπαθώ να, όταν έχετε κάποιους ασθενείς να τον κουράρω, το προσπαθώ να το δώσω δικό μου άτομο. Τι θα έκανα, τι αποφάσεις θα έπαιρνα, τι θεραπεία θα έδινα. Πείσμος ακόμα περισσότερο, πώς να το πω αλλιώς.
4: ίδιος δεν έγινε τυχαία γιατρός. Στα 10 του χρόνια είχε δώσει τη δική του μάχη με έναν κακοήθη όγκο που αντιμετώπισε και από εκείνη τη στιγμή αποφάσισε πως θέλει στη ζωή του να σώζει ανθρώπινες ζωές.
9: Εντάξει, είχα, ας πούμε, ρε παιδί μου, έναν κακοήθη όγκο. Ο καθένας περνάει το δικό του Γολγοθά στη ζωή του. Εγώ είχα αυτόν τον Γολγοθά. Δόξα σε ο Θεός, μετά από πολύμηνη νοσηλεία σε νοσοκομείο, πήγαν όλα καλά και με το χειρουργείο. Αυτό υπήρξε με λίγα λόγια το εύνασμα, ας πούμε, να μπορέσω να γίνω γιατρός, να ακολουθήσω την ιατρική. Γιατί πίστευα και εγώ ότι τα όνειρά μου είχαν τελειώσει τότε, όταν το άκουσα. Τους γιατρούς τους είχα από τότε, άρχισα να τους έχω πρότυπο, γιατί ουσιαστικά αυτοί με βοήθησαν. Εντάξει. Και υπήρξε το εύνασμα να μπορέσω να βοηθάω και εγώ τους συνανθρώπους μου.
4: Το 4χρονο αγόρι που έπεσε στην πισίνα του σπιτιού του παππού του στην Καστοριά νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτιου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται κρίσιμη αλλά σταθερή.
6: Στη Μέση Ανατολή, τώρα που η κρίση έχει βγει εκτός ορίων ξανά, ο πρόεδρος Τραμπ ενημέρωσε το Κογκρέσο πως η Αμερική ξεκίνησε εκ νέου πόλεμο με το Ιράν, εξασφαλίζοντας περιθώριο άλλων 60 ημερών. Για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις σε τάνκερ του Μπαχρέιν και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
1: Νέο σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, με πλήγματα σε δεκάδες περιοχές και τον Αμερικανό πρόεδρο να προειδοποιεί για σκληρά χτυπήματα.
11: We are just going forward. We're attacking them tonight. We're taking out all of their capability for anything having to do with the strait, with the Hormuz Strait.
1: Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προαναγγείλει επαναφορά του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά πλοία στο θαλάσσιο πέρασμα, με ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ.
12: The US military says it's carrying out more attacks on Iran for the third consecutive night. Explosions have reportedly been heard in Kish Island, Keshem Island, Bushehr and Bandar Abbas.
1: Η CENTCOM ανακοίνωσε πως 50.000 στρατιώτες παραμένουν στη Μέση Ανατολή και είναι σε ετοιμότητα εν μέσω της νέας κλιμάκωσης, δημοσιεύοντας βίντεο από τα πλήγματα σε κρίσιμες ιρανικές υποδομές.
13: There's a lot of rumors that the attacks are going to center much more inward on Iran, specifically in this area north of Isfahan, in the area of Natanz. Trump explicitly mentioned that we might be heading towards one of the nuclear facilities there.
1: Η νέα αναζωπήρωση στην περιοχή εξανεμίζει την όποια πρόοδο έχει επιτευχθεί, κυρίως με την εξομάλυνση της διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος κληραίνει τη στάση του, ανακοινώνοντας τέλος ασφαλούς διέλευσης ύψους 20% επί της αξίας των φορτίων, με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών να ειρωνεύεται την απόφαση.
7: Για λόγους δικαιοσύνης θα αποζημιωθούν οι αμερικάνικες δυνάμεις με ποσοστό 20% επί του συνόλου των μεταφερόμενων φορτίων για όλα τα έξοδα που απαιτούνται για την παροχή της ασφάλειας και της προστασίας σε αυτή την ιδιαίτερα ασταθή περιοχή του κόσμου.
15: Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απόλυτο δίκιο. Όποιος εγγυάται την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούς πρέπει να αποζημιώνεται για αυτή την υπηρεσία. Το Ιράν ανέκαθεν ήταν ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα. Το 20% είναι προφανώς υπερβολικό. Εμείς θα είμαστε δίκαιοι.
1: Συνεχή είναι τα χτυπήματα που εξαπολύουν οι φρουροί της Επανάστασης. Έπληξαν αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν αλλά και δεξαμενόπλιο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στο θαλάσσιο πέρασμα, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ναυτικού. Χωρίς φρένο κλιμακώνεται η ένταση στην περιοχή, με τις σχέσεις των δύο χωρών να βρίσκονται και πάλι στο σημείο 0, σχεδόν 6 μήνες μετά την έναρξη των εχθροπραξιών.
6: Στην αίθουσα σύνταξη και πάλι Αθηνά Σούτζου, γιατί έχουμε μια νέα αναδίπλωση του Προέδρου Τραμπ. Αθηνά.
1: Ακριβώς. Ο ναυτικός αποκλεισμός στα στενά του Ορμούζ ισχύει από τις 11 η ώρα σήμερα το βράδυ. Όχι όμως και η επιβολή δασμών 20% που είχε ανακοινώσει χθες, λιγότερο από 24 ώρες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φαίνεται πως άλλαξε γνώμη. Όπως είπε, μίλησε με ηγέτες και βασιλείς του κόλπου και της Μέσης Ανατολής και αποφάσισε να αλλάξει αυτή του την απόφαση και να προγραμματίσει νέες συμφωνίες επενδυτικές με τα κράτη του κόλπου. Πριν από λίγο να πούμε, Σωτήριο, ότι σε συνάντηση που είχε με τον Ιρακινό πρόεδρο, είπε ότι θεωρεί ότι είναι άδικο το μέτρο, η ασφάλεια δηλαδή που παρέχει η Αμερική στα στενά του Ορμούς, γι' αυτό και αποφάσισε την επιβολή τελών. Κάτι που ωστόσο άλλαξε με την νέα του απόφαση για συμφωνία εκατομμυρίων. Μάλιστα. Με τα κράτη του κόλπου.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ. Η Ουκρανία τώρα θα προμηθευτεί 16 Ραφάλ για να πάμε στον άλλο πόλεμο που είναι σε εξέλιξη και αντιαεροπορικές συστοιχίες με ευρωπαϊκούς πόρους, όπως αποφασίστηκε στη Σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων, και περισσότερο θα μας πει ο Κώστας Αλατζάς.
14: Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε την πώληση 16 μαχητικών γαλλικών αεροσκαφών τύπου Ραφάλ στην Ουκρανία. Τα μαχητικά αεροσκάφη θα μπορούν να δραστηριοποιηθούν από την Ουκρανική πολεμική αεροπορία μετά το 2028, και μαζί με αυτά θα προμηθευτεί από την Γαλλία και αντιαεροπορικά συστήματα που είναι και το βασικό αιτούμενο της Ουκρανικής κυβέρνησης όλο το τελευταίο διάστημα, οπότε συνεχίζει να διεξάγονται οι πολεμικές επιχειρήσεις. Τώρα το πώς θα τα πληρώσει το Ουκρανικό κράτος τα γαλλικά αεροσκάφη, προφανώς θα τα πληρώσει από τα 90 δισεκατομμύρια ευρώ, που είναι το δάνειο που πρόκειται να χορηγήσει την επόμενη διετία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρώτη δόση αυτού του δανείου δόθηκε στα τέλη Ιουνίου, συνολικά 7,1 δισεκατομμύρια ευρώ, σε δύο εκταμιεύσεις, 25 και 30 Ιουνίου, δόθηκαν στην Ουκρανία προκειμένου να σταθεί δημοσιονομικά αλλά να καλύψει και τις μεγάλες ανάγκες που έχει στην άμυνά της και ειδικά στην αεράμυνά της.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Και ελληνικό χρώμα, κυρίες και κύριοι, είχε μεγαλειώδης παρέλαση στο Παρίσι για την ημέρα της Βαστήλης, που αποτελεί εθνική γιορτή για τη Γαλλία. Παρέλασε ελληνικό άγημα μαζί με αγήματα άλλων χωρών, ενώ ένα ραφάλ της πολεμικής μας αεροπορίας συμμετείχε στους εντυπωσιακούς αεροπορικούς σχηματισμούς πάνω από το χώρο της παρέλασης, την οποία παρακολούθησε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με άλλους ξένους ηγέτες.
16: Ελληνικό ραφάλ στον ουρανό του Παρισιού. ...98 αεροσκάφη σκίζουν τους εθέρες στην εμβληματική στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης. Ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν διασχίζει τη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων με στρατιωτικό όχημα, χαιρετώντας το πλήθος που έχει συγκεντρωθεί για την εθνική γιορτή της Γαλλίας. Το παρόν δίνει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με 24 Ευρωπαίους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Η λεωφόρος των Ηλυσίων Πεδίων πλημμυρίζει από στρατιωτικά αγήματα με τη συμμετοχή 6.700 στρατιωτών στην πιο μεγαλειώδη παρέλαση των τελευταίων ετών. Ανάμεσά τους, το πεζοπόρο τμήμα 21 ατόμων του Λόχου Απόδοσης Τιμών του ΓΕΘΑ. Στρατιωτικά εμβατήρια και μουσική από δημοφιλείς ταινίες του Hollywood όπως της Marvel συνοδεύουν τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση. Ακολουθούν 315 στρατιωτικά οχήματα. 31 ελικόπτερα πετούν σε σχηματισμό πάνω από τους εκατοντάδες θεατές. Οι καλπασμοί του έφηβου τμήματος αντιχούν στους δρόμους του Παρισιού. Η παρέλαση ολοκληρώνεται με την ανάκρουση της Μασαλιώτιδας του Εθνικού Ύμνου της Γαλλίας. Για τελευταία φορά ως πρόεδρος στη γαλλική επέτειο, Εμμανουέλ Μακρόν απευθύνεται στη στρατιωτική ηγεσία της χώρας με μηνύματα προς το εσωτερικό και το εξωτερικό παραμονές της παρέλασης της 14ης Ιουλίου.
17: L'Europe est en train de devenir une puissance, s'appuyant sur les États qui la constituent, respectueuse de leurs décisions souveraines, mais assumant de se défendre et d'agir unie. Une Europe qui ne sera pas celle des nationalismes qui l'ont longtemps consumée, mais qui, en conjuguant les patriotismes de leurs membres, en agissant unis, nous rend tous plus forts.
16: Το Παρίσι γιόρτασε την ημέρα της Βαστήλης νωρίτερα με ένα εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων, καθώς πολύχρωμες εκρήξεις φώτισαν τον ουρανό γύρω από τον εμβληματικό πύργο του Άιφελ.
6: Και ενώ συνέβαιναν όλα αυτά τα ωραία στο Παρίσι, μία από τις πιο καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ετών στη Γαλλία πλήττει δυστυχώς το εμβληματικό δάσος Φοντεμπλό, λίγα χιλιόμετρα έξω από τη γαλλική πρωτεύουσα. Περισσότερα από 19.000 στρέμματα προστατευόμενης έκτασης έχουν γίνει στάχτη. Μάχη με τις φλόγες δίνουν εκατοντάδες Γάλλοι πυροσβέστες προκειμένου να την περιορίσουν.
16: Για τρίτη συνεχόμενη μέρα το Φοντενεμπλό της Γαλλίας καίγεται.
19: Firefighters continue to grapple with wildfires in the forest of Fontainebleau, some 70 kilometers south of Paris, which have already burned through more than 1,900 hectares.
2: Il y avait des flammes partout, c'était trop chaud, on pouvait pas. Je pouvais pas, même pas attacher un volet, c'était pas possible.
4: Κάτοικοι βλέπουν τις περιουσίες τους να παραδίδονται στις φλόγες, ενώ περίπου 900 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τις κατοικίες τους για προληπτικούς λόγους.
2: Comment croyez-vous qu'on puisse vivre un incendie, monsieur, quand tout d'un coup on est cerné par les flammes, qu'on vous dit qu'il faut évacuer, que le vent tourne et que ça vous englobe, forcément pas bien, forcément pas bien. Il y a une panique terrible et puis on suffoque, hein. On suffoque.
4: Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις ανεξέλεγκτες φλόγες που έχουν πλέον κάνει στάχτη πάνω από 19.000 στρέμματα.
18: So we have 4 water bombing planes, 3 helicopters and 2 dash planes. There are also 600 firefighters who have been deployed.
4: Τα εναέρια μέσα αντλούν νερό και από το Σικουάνα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρήψεις πάνω από τα πύρινα μέτωπα.

0: cible.
1: C'est triste parce que c'est déjà un gros poumon de notre planète et du pays.
2: Η κυκλοφορία στους περιφερειακούς δρόμους στην νοτιοανατολική Γαλλία έχει διακοπεί, ενώ εστίες φωτιά στην περιοχή επηρέασαν και την εκτέλεση των δρομολογίων των τρένων υψηλής ταχύτητας.
3: Στο Μουντιάλ τώρα το παρόν και το μέλλον του ποδοσφαίρου συναντώνται απόψε στον ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλλου. Ο καταξιωμένος σούπερ στάρ της Εθνικής Γαλλίας Κίλιαν Εμπαπέ διασταυρώνει το ξύφος του με τον ενδερχόμενο Λαμίν Γιαμάλ της Εθνικής Ισπανίας σε μια μάχη γιγάντων με φόντο βέβαια τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.
4: Κιλιάν Εμπαπέ εναντίον Λαμίν Γιαμάλ με φόντο μία θέση στον τελικό του Μουντιάλ. Γαλλία και Ισπανία συγκρούνται στα ημιτελικά του παγκοσμίου κυπέλου με το διακύβωμα να ξεπερνάει τις εθνικές ομάδες. Είναι μία σύγκρουση δύο γενιών. Το παρόν κόντρα στο μέλλον για τον άτυπο τίτλο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή του κόσμου. Ο Εμπαπέ συστήθηκε στον κόσμο στο Μουντιάλ του 2018 ως το παιδί θαύμα του γαλλικού ποδοσφαίρου. Σχεδόν τρεις οργανώσεις μετά μετράει 20 τέρματα με τον εξωπραγματικό μέσο όρο του ενός γκολ ανά παιχνίδι, ενώ στο τρέχον παγκόσμιο κύπελλο έχει σκοράρει 8 φορές.
5: Je pense que l'objectif, comme je l'ai dit, c'est d'aller le plus loin possible, d'aller le 19 juillet, de revenir ici et essayer de gagner. On va étape par étape. Après, bien sûr, plus tu mets des buts, plus tu montes dans le classement.
4: Σε ηλικία 27 ετών είναι ίδιο πρώτο σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Γαλλίας με 66 γκολ, ενώ έχει μοιραστεί 43 assist και έχει κατακτήσει από μία φορά το Mundial και το Nations League. Όπως ο Εμπαπέ στο Μουντιάλ, έτσι και ο Γιαμάλ έκανε δήλωση προθέσεων στο πρώτο του μεγάλο τουρνουά. Στο Euro του 2024, σε ηλικία 16 ετών και 362 ημερών, έγινε ο νεότερος που σκοράρει σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Σήμερα έκλεισε τα 19 τα γενέθλιά του και παρόλο που μετράει μόλις ένα γκολ στο πρώτο του Μουντιάλ, δηλώνει έτοιμος να πρωταγωνιστήσει στη μεγάλη σκηνή.
6: Pero bueno, yo a mí me regalaría pues una victoria mañana y poder ir a Nueva York.
4: Σε ηλικία 19 ετών, ο Γιαμάλ μετρά ήδη 7 γκολ και 12 ασίστ σε 31 συμμετοχές με το εθνόσημο. Με την κατάκτηση του Euro να αποτελεί το κορυφαίο του επίτευγμα. Σύμφωνα με το Forbes, τα συνολικά εκτιμόμενα έσοδα του Κιλιάν Εμπαπέ έφτασαν τα 95 εκατομμύρια δολάρια από μισθούς, χορηγίες και εμπορικές συμφωνίες, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία αγγίζει τα 180 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, τα έσοδα του ανερχόμενου Λαμίν Γιαμάλ έφτασαν τα 43 εκατομμύρια δολάρια για το 2025, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Με το ποδόσφαιρο να αναζητεί ένα αγωνίως νέου στάρ, Κιλιάν Εμπαπέ και Λαμίν Γιαμάλ δηλώνουν πανέτοιμοι να παραλάβουν τα σκύπτρα από τον Λιονέλ Μέση και τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
3: Ειδήσεις τώρα από τον κόσμο του Hollywood. Τα παιδιά του Brad Pitt ζητούν επίσημα αλλαγή επωνύμου μετά την οικογενειακή ρήξη. Ο Tom Cruise επιστρέφει μεταμορφωμένος σε σατυρικό ρόλο, υποδιόμενος ένα μεγιστάνα που σώζει τον κόσμο. Ο Christopher Nolan παρουσιάζει τη δική του Οδύσσια, την επική κινηματογραφική διασκευή που αναμένεται με ενδιαφέρον η πρεμιέρα της.
7: It's the Odyssey. I wanted to take the audience on this incredible journey.
8: Ο οσκαρικός σκηνοθέτης Christopher Nolan υπόσχεται να ταξιδέψει τους συνεφίλ σε μια επική ιστορία. Στην εκπομπή Daily Show μίλησε για το ομυρικό έπος, δίνοντας έμεσες απαντήσεις για τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν για το cast, αλλά και τις επιλογές των διαλόγων.
7: Coming to this poem, I mean, home is original, is one of the great non-linear structures,
9: right.
7: Which for me, you know, that's the kind of structure I enjoy in cinematic storytelling. So I really try to be faithful to that.
8: Ένας ρόλος που μεταμορφώνει τον Tom Cruise. Ο ηθοποιός της επικίνδυνης αποστολής δεν θυμίζει σε τίποτα τον Ρωμαλαίο πρωταγωνιστή. Γκρίζα, αραιωμένα μαλλιά, ανύπαρκτη κοιλιακή και έντονη νοτιοαμερικανική προφορά συνθέτουν τον χαρακτήρα του στην πολύ αναμενόμενη σατυρική ταινία Digger.
10: Mr. President, we're utterly unprotected against a disaster of this magnitude.
8: Ο Κρούς στην ταινία του σκηνοθέτη Αλεχάνδρο Γκονζάλες Ινιάρη του υποδίεται έναν μεγιστάνα, ο οποίος προσπαθεί να σώσει τον κόσμο από μια καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε. Ζαχάρα και Μάντοξ παίρνουν και επίσημα αποστάσεις από τον πατέρα τους Μπραντ Πιτ. Οι οικογενειακές ισορροπίες έχουν διαταραχτεί πλήρως μετά το διαζύγιο Πιτ Τζολί, με τα υιοθετημένα παιδιά του ηθοποιού να κινούν επίσημες νομικές διαδικασίες για να αφαιρέσουν το επώνυμο Πιτ από τα ονόματά τους. Ο Χολιγουντιανός στάρ δεν σχολίασε τις εξελίξεις, ενώ εθεάθη στα γήπεδα του Μουντιάλ να παρακολουθεί αγώνες με τη σύντροφό του, Ινές Ντεραμόν.
3: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί αθλητική σας ενημέρωση.

0: Apple εκπτώσεις του καλοκαιριού είναι στα Public. Πρόλαβε iPhone 17 Pro Max από 1149 ευρώ με νέα σύνδεση Vodafone Red Unlimited. Το Apple Watch Series 11 από 378 ευρώ και τα AirPods 4 από 149 ευρώ μόνο 129 ευρώ. Public.
1: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
2: Αυτή η δύναμη δεν γνωρίζει σύνορα. Προχωρά. Προβλέπει. Πρωταγωνιστεί. Πρωτοπορεί. Στην Actor εδραιώνουμε ισχύρη παρουσία στη διεθνή αγορά LNG. Στην καθετοποιημένη παραγωγή ενέργειας. Στις παραχωρήσεις. Και στις υποδομές κυκλικής οικονομίας. Με το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία μας, δημιουργούμε έναν κορυφαίο όμιλο υποδομών και ενέργειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Είμαστε εκεί όπου υπάρχει αξία για να χτίζουμε πάντα περισσότερη. Actor. Δύναμη χωρίς σύνορα.
3: Τέτοιες καλοκαιρινές Euronics εκπτώσεις ξένιασες. Εντυχιζόμενος φούρνος NEF 71 λίτρων ενεργειακής κλάσης Alpha Plus με σύστημα θερμό αέρα Circotherm. Λειτουργία Easy Clean και κεραμικές εστίες με χειριστήριο αφής τώρα μόνο 779 ευρώ.
4: Σοβαρά τώρα.
3: Euronics. Σοβαρά πάντα.
5: Ξύπνησα. Έντυσα. Φίλησα. Διάβασα. Ετοίμασα. Έφυγα. Έκλεισα. Έκλεισα. Ξέχασα.
6: Έβαλα, έβαλα, έβγαλα. Κανόνισα. Έφυγα. Κλείδωσα, κλείδωσα.
5: Κόλλησα. Άργησα. Φρέναρα.
6: Άνοιξα. Μέτρησα. Σχεδίασα. Πλήρωσα. Έδειξα. Κουράστηκα. Τάστηλα. Τάστηλα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24-ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Καλησπέρα σας. Ώρα ημιτελικών στο παγκόσμιο κύπελο με ένα από τα πιο δυνατά ζευγάρια. Γαλλία-Ισπανία ή αλλιώς Εμπαπέ εναντίον Γιαμάλ μάχονται για το πρώτο εισιτήριο του τελικού απόψε στις 10.
8: Η ώρα για την πρώτη μεγάλη μάχη στους ημιτελικούς έφτασε με τη Γαλλία να αντιμετωπίζει την Ισπανία απόψε στις 10 στον Ντάλλας. Η Ισπανία θέλει την επιστροφή της στους τελικούς μετά από 16 χρόνια με τον Λουίς Ντε Λα Φουέντε να προσπαθεί να αποβάλει από την ομάδα την νοοτροπία του φαβορή.
9: Desde el principio he dicho que a mí lo de que te digan que eres favorito o dejar de favorito, si eso no significa nada. Es decir, que es decisivo, no es decisivo. No, lo que sí es verdad que creo que nos enfrentamos dos grandes selecciones. De igual manera que la otra semifinal, exactamente igual. Pero el ser favorito, ¿no? Yo no sé cuándo dicen.
8: Όλα τα βλέμματα θα πέσουν στον Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος συμπληρώνει σήμερα το 19ο έτος της ηλικίας του και θέλει πάρτι με πρόκριση.
10: Bueno, gracias a todos por venir a mi cumpleaños. Y no sé, no he recibido muchos regalos tampoco, de momento. Tengo que ver a mi familia aún. Pero bueno, yo a mí me regalaría pues una victoria mañana y poder ir a Nueva York.
8: Από την άλλη μεριά, οι Γάλλοι γνωρίζουν την επικίνδυνοτητα του παιχνιδιού του Γιαμάλ και έχουν πάρει τα μέτρα τους για να τον αντιμετωπίσουν.
11: Muy bien a Lamin, sé cómo es. Para mí es una muestra de confianza. Lo hace siempre también con el Barça. Confía mucho en sus virtudes, en las virtudes también del equipo donde juega. Así que nada, le veo también como.
8: Για τη Γαλλία η μέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική, μιας και σήμερα είναι η επέτειος της άλωσης της Βαστίλης.
4: Évidemment que le 14 juillet, c'est un jour symbolique pour la France, pour toutes les Françaises et les Français. C'est la première fois, j'avais pas ce détail-là. Et est-ce que ça peut être un jour? On va tout faire en tout cas.
8: Η Γαλλία θα επιδιώξει την πρόκρισή της στον τελικό για τρίτη συνεχόμενη διοργάνωση, διεκδικώντας το τρίτο της παγκόσμιο κύπελο.
7: Τώρα σε τρίτη εκλογική διαδικασία οδηγείται η Super League για την ανάδειξη του νέου Προέδρου. Ύστερα από δεύτερη ψηφοφορία, οι υποψήφοι πρόεδροι Βαγγέλης Μαρινάκης και Γιάννης Αλαφούζος πήραν από 7 ψήφους, με την ΕΠΟ να ψηφίζει λευκό, κάτι που σημαίνει ότι όπως έγινε και κατά την πρώτη διαδικασία, δεν ήταν εφικτό να αναδειχθεί πρόεδρος. Η ψηφοφορία θα επαναληφθεί αύριο στις 3.30 το μεσημέρι, ενώ ακολουθεί η συζήτηση για το φορμά του επόμενου πρωταθλήματος, με το ενδεχόμενο αύξηση των ομάδων την περίοδο 2027-2028. Σε μια όμορφη εκδήλωση στο Δημαρχείο Αθηνών, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τις νέες του εμφανίσεις για την επερχόμενη σεζόν. Με ξεχωριστές λεπτομέρειες, κεντρικό θέμα την Ακρόπολη και το πράσινο να κυριαρχεί, το Τριφύλι αποκάλυψε τις φανέλες που θα φορέσουν φέτος οι ποδοσφαιριστές του.
12: Τις νέες εντυπωσιακές του εμφανίσεις για τη σεζόν 2026-2027 παρουσίασε ο Παναθηναϊκός σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αθηναίων. Ο Στέφαν Ντεφράι φόρεσε την κλασική πράσινη φανέλα, ο Ανδρέας Τετέι τη λευκή που φέρει μία μοβ και μία πράσινη οριζόντια γραμμή αλλά και ένα ιδιαίτερο έμβλημα το οποίο έχει κρυμμένο έναν χάρτη της Αθήνας και ο Ετιέν Καμαρά την τρίτη και πιο ξεχωριστή, η οποία είναι μαύρη με μοβ λεπτομέρειες.
13: Ο Παναθηναϊκός αλλάζει επίπεδο και είναι μπροστά σε μια σεζόν που θα έχει πολύ μεγάλες επιτυχίες και συνολικά σε μια περίοδο που θα αναβαθμίσει πάρα πολύ το ποδοσφαιρικό τμήμα και όχι μόνο. Είμαι σίγουρος ότι η νέα ομάδα θα έχει πάρα πολλές επιτυχίες. Εύχομαι σε όλους καλή σεζόν και πάρα πολλά τρόπαια.
12: Η νέα φανέλα του Παναθηναϊκού θα κάνει πρεμιέρα στο φιλικό με τη Rapid Vienna την Τετάρτη 15 Ιουλίου.
14: Αυτή η φανέλα μας ταξίδευσε, Γιούρκα. Και πού δεν παίξαμε και πού δεν πήγαμε. Μας έμαθε τι σημαίνει να εκπροσωπείς τον Παναθηναϊκό. Απλώς να γνωρίζετε ένα πράγμα και απευθύνομαι μόνο στους παίχτες αυτή τη στιγμή αλλά και στο επιτελείο, ότι δεν φοράτε απλώς μια φανέλα. Χρειάζεται αγάπη αυτό. Θέλει πάθος, θέλει θυσία. Θέλει αφοσίωση.
15: Δεν θυμάμαι μόνο τα παιχνίδια φορώντας τη φανέλα αυτή. Θυμάμαι την ευθύνη που είχα, θυμάμαι το βάρος της φανέλας και θυμάμαι και την περηφάνεια που είχα όταν έπαιζα φορώντας τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Τη φανέλα δυστυχώς δεν την κρατά ποτέ κανείς για πάντα. Απλά τη δανειζόμαστε και όταν έρθει η σειρά των επόμενων, την επιστρέφουμε για να πάρουν αυτή τη σειρά τους.
12: Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων να παίζει τον ύμνο του Παναθηναϊκού.
7: Ο Ζωσέ Μουρίνιο τώρα ανοίγει το προσωπικό του αρχείο και αφηγείται τη μοναδική διαδρομή του στο ποδόσφαιρο μέσα από ένα νέο ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων που κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 11 Αυγούστου, μιλώντας για τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του.
16: That's why you want to tell my story.
17: Η Real Madrid ξεκίνησε την προετοιμασία της και ο Ζωζέ Μουρίνιο τη δεύτερη θητεία του στους Μαδριλένους την ώρα που το Netflix κυκλοφόρησε το τρέιλερ του νέου ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Ζωζέ Μουρίνιο.
16: You know, you don't do a documentary with a guy that win nothing.
18: No, it's not like I come here and I think I am special. The special one is some special shit some guys in England they found for me.
17: Ο θρυλικός Πορτογάλος προπονητής σε μια μεγάλη παραγωγή που εξιστορεί τη ζωή και την καριέρα του ξεναγεί τους τηλεθεατές στην πλούσια τροπαιοθήκη του, ενώ το ντοκιμαντέρ ανατρέχει επίσης το περίφημο παρατσούκλι του Μουρίνιο, The Special One, το οποίο επινοήθηκε για πρώτη φορά κατά την άφηξή του στη Τζέλσι το 2004.
16: Welcome to my little box. This is my history. I have things in here that mean a lot. I have Maradona boots dedicated to me. This is Diego.
17: Ένας από τους πιο έντονους χαρακτήρες των ποδοσφαιρικών πάγκων παγκοσμίως περιγράφει τα περάσματά του από τις κορυφαίες ομάδες του κόσμου. Το ντοκιμαντέρ θα κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα στις 11 Αυγούστου και έρχεται να προσθεθεί στον αυξανόμενο κατάλογο αθλητικών ντοκιμαντέρ του Netflix.
7: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Ακολουθεί η εκπομπή «Η επόμενη μέρα» και στις 10 η εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές». Καλό βράδυ σε όλους!

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στο Rotterdam και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Άνοδος θερμοκρασίας αναμένει Τετάρτη, με τα μελτέμια μέσα στο Αιγαίο να διατηρούνται ισχυρά. Πιο αναλυτικά, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν φως στα ορεινά υπηρετικά και μόνο στα βόρεια τμήματα της Μακεδονίας υπάρχει πιθανότητα για σύντομες μπόρες αργά το απόγευμα. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 3 με 6 και στο ανατολικό νοτιοανατολικό τοπικά 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις με ασθενείς εντάσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 33 με 35 και τοπικά στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι, κυρίως γύρω από τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους κυρίως 3 με 4 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Εθνική Αγγλίας. Είναι πολιτισμική ταυτότητα. Ένα ζωντανό πάθος που επηρεάζει ζωές και ψυχές. Η ιστορία των τριών λιονταριών είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου μιας χώρας που ζούσε και ζει πάντα για το επόμενο καλοκαίρι, περιμένοντας από το 1966 ακόμα μια στιγμή δόξας που δεν έχει έρθει. Μια ιστορία θριάμβου, απογοήτευσης και ενός μύθου που δεν έσβησε ποτέ. Η ιστορία των τριών λιονταριών. Το βιβλίο του Paul Hayward για την Εθνική Αγγλίας από την MV Publications.
2: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
3: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
4: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
5: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
6: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
7: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
8: Καλημέρα σας.
9: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
8: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
10: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
11: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
12: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
13: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
14: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
15: Όλα έχουν ανωδική τάση.
16: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
17: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
18: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
17: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
19: Capitalism can inform how we have sex.
17: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
20: It becomes more capitalistic.
17: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
21: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
22: My son Antonio.
23: So how are you enjoying Brooklyn so far?
22: I like it a lot.
23: I can't tell you how happy I am that Jake has a new friend.
24: Well, you can't expect to pay the same amounts that you did when you first moved in.
22: I'll just give this to my lawyer.
25: Can Tony stay and eat with us?
23: No.
25: Why not? I won't talk to my parents then either.
23: Jake, talk to me.
21: Μικροί κύριοι, Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.

πιο εξελιγμένη τεχνολογία καυσίμων της BP. Όλη μας η τεχνογνωσία έτοιμη να προσφέρει αυτό που έχει αξία. Στην πίστα ή στο δρόμο με την ίδια τεχνολογία προσθέτου. BP Ultimate. Γεννήθηκε για το δρόμο, εμπνέει την πίστα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε στο Action 24 και στην επόμενη μέρα, 14η Ιουλίου σήμερα, με την Αμαλία Κάντζου.
1: Και τον Νίκο Ελευθερόγλου.
0: Σε μια εκπομπή που θα έχει αρκετά θέματα, κυρίως θα έχουμε καλεσμένο τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κωνσταντσικουαλά, να μας αναλύσει τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ, αλλά και όλα αυτά που βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις και γύρω μας. 14η Ιουλίου σήμερα, λοιπόν, και το Παρίσι γιόρτασε. Το σύνθημα Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφοσύνη, με το οποίο πέσαν τα τείχη της Βαστήλης, κυριάρχησε σήμερα στη γαλλική πρωτεύουσα, όπου παρήλασε ελληνικό άγημα κάτω από την αψίδα Θριάμβου, πέταξαν ελληνικά ραφάλ στο γαλλικό ουρανό και να θυμίσουμε ότι αυτή η χώρα πριν 5 χρόνια, 6, δεν μπορούσε να κάνει ούτε παρέλαση στην Αθήνα. Γιατί η κρίση την είχε χτυπήσει βαθύτατα, δεν υπήρχαν κάψιμα και τα τεθωρακισμένα παρέμειναν στα στρατόπεδα όπου ήταν φυλαγμένα. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν παρόν και αυτό είναι μια σημαντική εκπροσώπηση για τη χώρα σε αυτή τη σημαντική ημέρα. Να δούμε βέβαια αυτό το σύνθημα, το τρίπτυχο της Γαλλικής Επανάστασης, μπορεί σήμερα να αγγίξει είτε την νεολαία είτε τις κοινωνίες του δυτικού κόσμου. Την ίδια ώρα, 34 χρόνια πέρασαν αμαλία από την δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν.
1: Ενός παιδιού ο Πρωθυπουργός.
0: Που έπεσε θύμα δολοφονικής τρομοκρατικής επίθεσης, γιατί κάποιοι βιαζόντουσαν να πάνε διακοπές. Αυτό πρέπει να το ξεχνάμε. Η βία δεν πρόκειται ποτέ να νικήσει τη δημοκρατία. Αυτό μήνυμα έστειλε ο κ. Μητσοτάκης στην ανάρτηση που έκανε, αλλά και άλλα πολιτικά πρόσωπα. Έχουμε εξελίξει το θέμα της Μαρφίν. Οι δύο κατηγορούμενοι προφυλακίζονται με απόφαση.
1: Και περιμένουμε και τη 46χρονη να εκδοθεί από τις Βρετανικές Αρχές.
0: Ακριβώς, περιμένουμε 46χρονη. Από ό,τι φαίνεται, η ίδια δεν θέλει να εμποδίσει τη διαδικασία. Επιταχύνει λοιπόν με την έγκρισή της την έκδοση της στη χώρα μας. Άρα και αυτή θα μπει στο κάδρο των ανακριτικών αρχών. Να δούμε τα βγει από αυτή την υπόθεση. Υπενθυμίζουμε ότι είναι κατηγορούμενοι και όχι ένοχοι. Έχουν γίνει συλλήψεις, έχουν ασκηθεί διώξεις. Θα περιμένουμε το αποτέλεσμα που θα βγάλει η ελληνική δικαιοσύνη και ας ελπίσουμε αυτή τη φορά να μην απογοητευτούν οι άνθρωποι που περιμένουν δικαίωση, οι συγγενείς των θυμάτων και όλοι όσοι έζησαν εκείνη τη φρικτή νύχτα πριν 10 χρόνια. Την ίδια ώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, Αμαλία.
1: Τρία. Ο κύριος Γαβρίλος, ο κύριος Ψυχογιός και ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Το είπαμε από χθες εδώ, ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε μπαράζ παρετήσεων. Φυσικά, το κλίμα είναι βαρύ στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε και, θα πω, τον κύριο Πολάκη, ο οποίος βεβαίως δηλώνει παρόν για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και την ίδια στιγμή ρίχνει τα βέλη του στην κυρία Ρένα Δούρου. Ότι εγώ μπορώ να βάλω το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, ενώ εκείνη η κυρία Ρένα Δούρου δεν μπορεί. Αρχίσανε και οι φαγωμάρες, έχουν μείνει λίγα άτομα, λίγα στελέχη στο ΣΥΡΙΖΑ και παρόλα αυτά υπάρχουν ακόμα γκρίνιες. Εγώ αυτό το θεωρώ πραγματικά παράλογο τελείως.
0: Νομίζω ότι δεν έχουμε τελειώσει τα επεισόδια, θα δούμε και άλλα μέχρι να εκλεγεί κάποιο αρχηγό, αλλά φαίνεται ότι δεν βάζουν κάποιο μυαλό.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Ο κύριο Γιαννούλη, αυτό είναι το εντυπωσιακό, ο οποίο είναι εκπρόσωπο που του ΣΥΡΙΖΑ
1: απάντησε
0: τον κύριο Πολάκη.
1: Ναι, και σε υψηλούς τόνους.
0: Υψηλούς τόνους. Φαίνεται ότι θα συνεχιστεί και εκεί η κόντρα, περιμένοντας τις εξελίξεις. Αυτή την ώρα έχει μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ με 20 βουλευτές, είναι νομίζω κάτω από το ΚΚΕ.
1: Ναι,
0: και αν συνεχιστούν οι αποχωρήσεις, θα μπορεί να πάει και κάτω τον κύριο Βελόπουλο.
1: Ακριβώς. Το δούμε λοιπόν. Έτσι λένε οι πληροφορίες.
0: Ένα κόμμα που στις εκλογές στην Κάλπη είχε 48 βουλευτές, πλέον φιλορροεί.
1: Και να δούμε ούτε μισή λέει θα μείνουν.
0: Και βέβαια κάνει εντύπωση η Αμαλία ότι όσοι φεύγουν από εδώ και πέρα στην πλειοψηφία του κρατούν και τις έδρες. Να δούμε τι θα κάνει και ο κύριος Τσίπρας από την κυρία
1: Τσίπρα. Απορώ όμως, ξέρεις τι, ίσως και εκείνη δεν είναι σίγουρη αν το θέλει ο κύριος Τσίπρας τελικά. Δηλαδή, αυτή τους η τακτική και η στρατηγική δεν μου δείχνει, εκτός από αυτούς που τον κύριο Καραμέρο, που άφησε την έδρα του, ας το πούμε έτσι. Τον κύριο Σιμών και Δίκογλου. Όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουν αφήσει τις έδρες. Άρα, σημαίνει ότι δεν είναι και βέβαιο ότι θα τους πάρει ο κύριος Τσίπρας. Δεν έχουν συνομιλήσει με τον κύριο Τσίπρα. Δεν έχουν μια κλεισμένη θέση στην Ελλάδα του κύριου Τσίπρα.
0: Θα έχει βέβαια ενδιαφέρον το πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία, γιατί πραγματικά δεν νομίζω να θυμόμαστε από τη μεταπολίτευση
1: της κυβέρνησης σήμερα υπάρχει.
0: Να έχει γίνει αυτό το πράγμα σε κανένα κόμμα, να υπάρχουν τόσους μεγάλους αριθμούς ανεκδοτήτων βουλευτών, που ίσως δικαιολογεί τη δήλωση βόμβα που έκανε χθες ο κύριος Κακλαμάνης εδώ στο Action 24 και στην εκπομπή του Γιώργου Πιέρου, πίσω από τις γραμμές, ο οποίος άφησε ορθάνυχτο το παράθυρο για εκλογές το Σεπτέμβριο. Πάμε λοιπόν να δούμε την ατζέντα της ημέρας, Αμαλία, και συνεχίζουμε τη συζήτησή μας.

0: Το να γίνουν νωρίτερα μπορεί να είναι και η θεραπεία στην όποια πολιτική τοξικότητα υπάρχει.
1: Για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος, πρωτίστως να κριθούν οι πρώτες του, τα πρώτα του βήματα ως κατηγορούμενος, χρειάζεται ένα πολύ πιστικό υλικό, αποδεικτικά στοιχεία, τεκμήρια, και αυτά τα τεκμήρια έχουν κατατεθεί στο φάκελο.

0: We are just going forward. We're attacking them tonight. We're taking out all of their capability for anything having to do with the Strait, with the Hormuz Strait.
1: Μάλιστα.
2: Πάμε λοιπόν στην υπόθεση Μαρφίν. Πραγματικά οι εξελίξεις είναι ρακδαίες από την ώρα που έχουν ανακοινωθεί οι συλλήψεις των υπόπτων των 242χρονων. Φαίνεται ότι δεν ήταν μόνο το mail, αυτό το περιβόητο που γίνει αρκετή συζήτηση, αλλά υπάρχουν στοιχεία και φωτογραφίες από τη δικογραφία του παρελθόντος με κατάλληλη επεξεργασία
1: και βιντεοληπτικό υλικό και με τη χρήση AI.
2: Πάνω σε αυτό ακριβώς βασίζεται και η νέα δίωξη. Να δούμε αν ο φάκελος είναι καλά αυτή τη φορά από στοιχεία δομημένος, ώστε να περιμένουμε και την απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης. Να συνδεθούμε με τον Φάνη Καραμπατσάκη να μας πει τις τελευταίες εξελίξεις για το πώς βγήκε αυτή η απόφαση πριν λίγο για την προφυλάξη των δύο υπόπτων, αφού δούμε βέβαια το βίντεο με τις εξελίξεις από το πρωί μέχρι τώρα.
3: Για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος, πρωτίστως να κρυθούν οι πρώτες του, τα πρώτα του βήματα ως κατηγορούμενος, χρειάζεται ένα πολύ πιστικό υλικό, αποδεικτικά στοιχεία, τεκμήρια. Και αυτά τα τεκμήρια έχουν κατατεθεί στο φάκελο.
4: Τα 9 πρόσωπα που εξετάζονται φέρεται να έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Βρίσκονται περίπου στην ίδια ηλικία, κοντά στα 30 όταν πραγματοποίησαν την επίθεση, και σήμερα είναι 40 έως 45 ετών. Φέρεται να ανήκουν σε γνωστές στην αστυνομία ομάδες του αντιεξουσιαστικού χώρου, με τις ομάδες αυτές να εμφανίζουν διασυνδέσεις και να διατηρούν μεταξύ τους επαφές.
5: Φαίνονται λοιπόν κάποιοι άνθρωποι που έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και ρίχνουν τις Μολότοφ. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, η αστυνομία, πηγαίνοντας προς τα πίσω, πλάνο-πλάνο, φτάνει στο σημείο που αυτοί είναι χωρίς καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους.
6: Έχουν πραγματοποιηθεί κάποιες κατοίκων έρευνες και έχουν κατασχεθεί ψηφιακά και άλλα πιστήρια, τα οποία εξετάζονται αυτή τη στιγμή από την αστυνομία. Υπάρχει επικοινωνία με τη χώρα αυτή που έχει προχωρήσει και στη σύλληψη της γυναίκας. Άλλωστε, από εμάς έλαβαν την πληροφορία ότι είναι ενεργό πλέον το ένταλμα σύλληψη, οπότε όταν εντοπιστεί θα πρέπει να συλληφθεί. Θεωρούμε ότι θα είναι μια διαδικασία που θα γίνει άμεσα.
7: Τα στοιχεία τα νεότερα είναι ελάχιστα. Είναι μια επανεπεξεργασία παλιότερων στοιχείων.
8: Ανώνυμο mail που εστάλει από έναν άνθρωπο αταυτοποίητο. Και αυτό που συνέβη στη συνέχεια, στην εξέλιξη, είναι ότι κανένας από τις αρχές δεν ενδιαφέρθηκε να μάθει ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος.
2: Ακούσαμε τι είχε υποθεί Φάνη μέχρι τώρα στο βίντεο που παρακολουθήσαμε, μέχρι την ώρα που πήγαν στον ανακριτή οι δύο ύποπτοι για συμμετοχή. Για πες μας τις εξελίξεις. Πριν από λίγο βγήκε η απόφαση.
9: Πριν από περίπου μία ώρα, ανακρίτρια και εισαγγελέας τους έκριναν προσωρινά κρατούμενους για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας κατά συρροή. Ανθρωποκτονία από πρόθεση, το μόνο μη παραγεγραμμένο αδίκημα από ένα βαρύ κατάλογο, από ένα μακρύ κατάλογο πολύ σοβαρών πράξεων, το οποίο υπήρχε εξ αρχής. Ενδιαφέρον είναι το σκεπτικό της ανακρίτριας και του εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τους έκριναν ύποπτους διάπραξης και νέων αδικημάτων. Αυτό συνηθίζεται σε κάποιες περιπτώσεις στην ανάκριση, όμως αυτό το σκεπτικό είναι με το οποίο οι ανακρίτρια και οι εισαγγελέας τους έκριναν προσωρινά κρατούμενους και με το δεδομένο, σύμφωνα με τους δύο δικαστικούς λειτουργούς, ότι έχουν διαπράξει την πράξη, ότι προκύπτουν σαφείς ενδείξεις ότι έχουν διαπράξει την πράξη η οποία τις αποδίδονται. Και οι δύο πάντως αρνούνται την κατηγορία και τη συμμετοχή τους στο φωνικό εμπρισμό. Παραδέχονται ότι βρίσκονταν, όπως και χιλιάδες άλλοι τότε, στην πορεία στο κέντρο της Αθήνας. Όμως κατά τη διάρκεια του εμπρισμού, όπως είπαν, ήταν σε διαφορετικά σημεία. Ο ένας είχε φύγει, όπως λέει, προτού γίνει το συγκεκριμένο επεισόδιο, ο φωνικός εμπρισμός. Ο δεύτερος ότι βρισκόταν σε ένα διαφορετικό σημείο. 2 ώρες ο καθένας βρέθηκε ενώπιον της ανακρίτριας. Ο πρώτος, ο 42χρονος, ο οποίος όντας 26 ετών, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχε σπάσει την τζαμαρία της τράπεζας, ώστε ο δεύτερος αταυτοποίητος για την ώρα δράστης να πετάξει μέσα της Μολότοφ, ενώ ο έτερος κατηγορούμενος φέρεται να ήταν ο συντονιστής. Ο πρώτος είχε το προσωνύμιο ψηλός, ο δεύτερος...
1: Άρα ουσιαστικά, Φάνη μου, αρνούνται τις κατηγορίες. Λένε ότι δεν έχουν εμπλοκή, απλώς συμμετείχαν...
9: Αρνήθηκαν τις κατηγορίες στην πορεία.
2: Καθέθεσαν υπόμνημα, έτσι, απολογητικό υπόμνημα. απάντησαν σε
9: κατέθεσαν απολογητικό υπόμνημα. Ο κύριος Καμπαγιάννης και μετά την απόφαση αυτή για την προφυλάκηση είπε ότι ήταν άδικη η απόφαση των δύο δικαστικών λειτουργών και ότι έχουν ταυτοποιηθεί όχι δράστες αλλά σακίδια, είπε με νόημα. Την ίδια ώρα στην Βρετανία, στη Μεγάλη Βρετανία, η απόφαση εκεί που έχει ληφθεί από το δικαστήριο για το τρίτο πρόσωπο, τη 46χρονη, είναι να εκδοθεί στη χώρα μας, διότι δεν προέβαλε κάποια αντίρρηση. Άρα μέσα σε ένα διάστημα 10 ημερών, το πολύ, αναμένεται να έχει εκδοθεί στην Ελλάδα.
2: Εκείνη γιατί κατηγορείται, η οποία φέρεται... Πού είναι η εμπλοκή
9: φέρεται
2: της?
9: Να έχει δευτερεύοντα ρόλο, δευτερεύοντα ρόλο στην υπόθεση αυτή. Στους 12 δράστες φαίνεται να έχει τη μικρότερη συμμετοχή και έχει και τα λιγότερα αποδεικτικά στοιχεία όπως πληροφορούμαστε. Η ίδια δηλώνει ότι είναι αθώα και θέλει να έρθει να αποδείξει την αθωότητά της.
1: Φάνη
9: είχε
1: μου
9: αλλάξει εντελώς ζωή τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι. Υπάρχουν πληροφορίες ότι έχει ταυτοποιηθεί, είναι πολύ κοντά στο να ταυτοποιήσουν το δράστη που πέταξε τις μολότοφ μέσα στην τράπεζα. Ισχύει αυτό?
9: Ισχύει ότι είναι κοντά σε νέες συλλήψεις η αστυνομία με βάση τα νέα δεδομένα τα οποία έχουν προκύψει και όπως ακούσαμε και στο βίντεο να δηλώνει εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, έχουν βρει διάφορα φωτογραφικά ντοκουμέντα στα σπίτια και ψηφιακά αρχεία στα σπίτια των δύο κατηγορουμένων. Τα οποία, εξετάζονται.
2: Ότι η κατηγορία μπήκε το στοιχείο ότι ήταν επικίνδυνη, από ό,τι κατάλαβα τουλάχιστον, να τελέσουν και άλλο χτύπημα. Προφανώς με βάση τα στοιχεία που βρήκαν εκεί, χάρτες και διάφορα άλλα στοιχεία λέει, που συντελούν σε αυτήν την κατηγορία. Να δούμε. Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ,
1: Φάνη.
2: Σε αποδεσμεύουμε και τα λέμε στη συνέχεια αν χρειαστεί. Πάμε στον κύριο Γλύκα.
1: Ναι, είναι το δικηγόρο, βεβαίως.
2: Έχουμε κοντά μας Γιάννη Γλύκα, το δικηγόρο, να μας δώσει και εκείνος τη δική του ερμηνεία από νομική πλευρά.
1: Ωραία, θα περιμένουμε να συνδεθούμε. Ναι, έχουμε κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση.
2: Νομίζω ότι, ναι, Αμαλία αποκτά νέο ενδιαφέρον.
1: Νέο ενδιαφέρον. Εγώ βλέπω ότι είναι επιφυλακτικοί οι άνθρωποι, οι συγγενείς των ανθρώπων που δολοφονήθηκαν, γιατί η δολοφονία ήταν. Είναι λίγο επιφυλακτική, αλλά ακούγοντας τον κύριο Χρυσοχοίδη να λέει ότι είναι μια έρευνα 2 ετών εξονυχιστική, έτσι, που διάφορα στοιχεία έχουν συλλεχθεί και έχουν αξιολογηθεί και με νέα εργαλεία και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, νομίζω ότι ίσως πια η υπόθεση είναι δεμένη.
2: Να δούμε αν είναι δεμένη. Πραγματικά, ας κρατήσουμε τις εξελίξεις. Ας ακούσουμε και τον κύριο Γλύκα από νομικής πλευράς, να τον καλωσορίσουμε. Βέβαια. Και να τον καλησπέρισουμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Γλύκα.
10: Ευχαριστώ για την ευκαιρία.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
10: Να είστε καλά.
2: Έχετε δει πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα.
10: Αν το θέλετε, αναμενόμενη η απόφαση.
2: Δεν σε ξέπληξε, δηλαδή.
10: Εμένα προσωπικά καθόλου. Ύστερα από την έκδοση ενταλμάτου λήψης. Ενώ δεν θα έπρεπε να είναι αναμενόμενη, δηλαδή κάθε υπόθεση πρέπει να κρίνεται από την αρχή και με βάση του πειραψιστικού χειρισμού. Και λόγω της πίεσης γενικότερα, νομίζω ότι ήταν μια αναμενόμενη κρίση. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι ήδη έχουμε παραγραφεί κάποιων αδικημάτων. Δηλαδή, ναι, έχουμε μετά από 16 χρόνια μια κατάληψη αστυνομικών αρχών, αλλά πολύ σοβαρά αδικήματα, όσα δεν προβλέπετε εσόδια κάθεξη, έχουν παραγραφεί.
2: Αυτό που έχει απομείνει στο κατηγορητήριο είναι για ισόβια κάθεξη, αν καταδικαστούν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι.
10: Ναι.
1: Δολοφονία, για τις δολοφονίες.
10: Δεν θα μπορούσε να ασκηθεί ποινική δίωξη τη στιγμή που δεν είχε ασκηθεί μέχρι τα 15 έτη.
1: Κύριε Γλυκά, με βάση την εμπειρία σας θεωρείτε...
10: Οποιοδήποτε άλλο δίκημα που δεν είναι λίγα τα δικήματα τα άλλα, έτσι.
1: Βέβαια. Θέλω να ρωτήσω με βάση την εμπειρία σας. Θεωρείτε ότι η υπόθεση αυτή τη φορά, γιατί πραγματικά μας ταλαιπωρεί πάρα πολλά χρόνια, είναι δεμένη.
10: Κύριε Αγκάσο, καταλαβαίνετε ότι μπορεί κάποιος να καταδικαστεί για τρομοκρατική οργάνωση, κάποιος να καταδικαστεί για έκρηξη ή εκατοχή εκρηκτικών. Πολύ σοβαρά δικήματα, έτσι. Για να υπάρχει σύνδεση στο αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρώτη, πρέπει να μην υπάρχει καμία, μα καμία αμφιβολία. Έτσι. Δηλαδή μπορεί να είναι εκεί και να μην προκύπτει ότι αφαίρεσε ζωή. Καταλαβαίνω θέλω να πω, έτσι. Από εκεί και πέρα, το αν είναι δεμένη δικογραφία, προφανώς δεν μπορώ να το πω εγώ, γιατί δεν είμαι υπερασπιστής. Με βάση όσα έχουμε δει το φως δημοσιότητα, σίγουρα υπάρχει αντίλογος.
2: Αυτή η θεωρία με το mail, πώς σας ακούστηκε εσάς, και υπήρχε μια λίστα με ένα email που είχε ονόματα και με βάση.
10: Όλα αυτά είναι σίγουρα ότι θα αποτελέσουν τα βασικά επιχειρήματα στην εφαρέτητα της περάσεως. Νομίζω ότι και θέλω να ελπίζω, πραγματικά εγώ ελπίζω και μακάρι οι άνθρωποι να αναθώ, έτσι. Δεν θέλω να υπάρχει όμως μια κατάληξη ως νομικός, τύπου Ρωμανού που κάποιος έμεινε στη φυλακή περίπου 18 μήνες και αθώθηκε, ή τύπου των φερόμενων εκτελεστών του συναδέλφου σας και φίλου μου, του Καραϊβάζ, και που επίσης έμειναν στη φυλακή κάποιοι και μετά αθώθηκαν.
1: Σας ακούω επιφυλακτικό πάντως, κύριε Γλύκα. Δηλαδή, θεωρείτε, σας ακούω επιφυλακτικό.
10: Ναι, είμαι διστακτικός, γιατί δεν ακούω, δεν βλέπω ότι υπάρχει ένα αποτύπωμα, δεν βλέπω ότι υπάρχει ένα DNA. Δηλαδή, στοιχεία τα οποία θεωρούνται ακράδαντα.
2: Ναι, δεν έχουν βέβαια όλη τη δικογραφία μπροστά μας, ούτε όλο το φάκελο.
10: Ότι παίρνω θέση ούτε υπέρ ούτε κατά της οποιασδήποτε κρίσης.
2: Επειδή εκτός από νομικός είστε και πολιτικό πρόσωπο, δηλαδή έχετε αίσθηση πολιτικής. Θεωρείτε ότι η περιουραίωσα πολιτική ατμόσφαιρα διευκολύνει σε αυτήν την εικόνα που βλέπουμε τώρα?
10: Κοιτάξτε, σας μίλησα στην αρχή για πίεση, έτσι. Δεδομένο. Υπάρχει ένα ακόμα σοβαρό γεγονός, το οποίο μας συγκλώνει σε όλους, το οποίο έχει να κάνει με τη μητέρα της συναδέλφου μου.
2: Τη Βάγια Νέστορα.
10: Ναι. Το κλίμα δεν ήταν υπέρ των κατηγορουμένων, σαφές. Το αν ρωτάτε αν πρέπει να κοιτάμε το κλίμα, προφανώς και δεν πρέπει να το κοιτάμε. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση η δημοσιότητα, τα πολιτικά χαρακτηριστικά ενδεχομένως, να έχουν οποιαδήποτε επιρροή σε οποιαδήποτε δικαστική κρίση.
1: Μάλιστα. Κύριε Γλύκα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε αναλόγως και με τις εξελίξεις.
2: Η υπόθεση δεν κλείνει τώρα.
1: Δεν κλείνει. Νομίζω ανοίγει τώρα. Ανοίγει. Ακριβώς
2: το ξεκίνημα είμαστε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γλύκα. Να περάσουμε σε ένα θέμα που καίει την κοινωνία. ΔΕΘ, Αμαλία.
1: Πακέτο.
2: Πάνε και έρχονται τα πακέτα. Έχουμε ακούσει όλες τις εκδοχές. Πιστεύω ότι μέχρι το Σεπτέμβριο θα ακούσουμε κι άλλες.
1: Πάντα αυτή την εποχή πάντως. Το θυμάσαι καλά κι εσύ, έτσι.
2: Απλώς τώρα έχει πάρει και τη χρειά την προεκλογική. Και έχει υπάρξει και μεγαλύτερη διάσταση στην αντιπάθεια και των κομμάτων αλλά και στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης. Ας δούμε ένα βίντεο με όλες τις τελευταίες εξελίξεις, το τι ακούγεται για τη ΔΕΘ, και επανερχόμαστε να το συζητήσουμε με τον κύριο Γκλεζάκο, οικονομολόγο, καθηγητή του Πανεπιστημίου.
1: Ναι, ναι.
11: Σύμφωνα με πληροφορίες, το συνολικό ύψος των παρεμβάσεων αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 2 και 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στο επίκεντρο βρίσκονται ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις, συνταξιούχοι και μισθωτοί, με έμφαση να δίνεται στη μείωση φόρων.
12: Για την κυβέρνηση αυτή να περιμένετε μόνο μειώσεις φόρων. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε, μόνο να μειώνουμε φόρους και για τις επιχειρήσεις και για τους εργαζόμενους, τους πολίτες, τα φυσικά πρόσωπα.
11: Στο μέτωπο της φορολογίας, η κυβέρνηση εξετάζει μειώσεις στην προκαταβολή φόρου, μέτρο που αφορά ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και επιχειρήσεις. Ενώ παράλληλα σχεδιάζονται αλλαγές στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης, με βασικούς ωφελούμενους περίπου 670.000 ελεύθερους επαγγελματίες. Ενώ εξετάζεται και η περαιτέρω αύξηση του κατώτατου μισθού.
13: Μια δημοσιονομική, σωστή, ορθή πορεία, μια δυνατότητα της οικονομίας να παράξει ένα μέρισμα, γυρίζει πίσω με προγράμματα.
14: Θεωρώ ότι είμαστε σε μια φάση ορίμανσης πραγμάτων, ορίμανσης της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας παράλληλα.
11: Σήμερα η εισφορά επιβαρύνει κύριες συντάξεις πάνω από 1.468 ευρώ μεικτά, με κράτηση που ξεκινά από 3% και αυξάνεται όσο ανεβαίνει το ποσό της σύνταξης. Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης της οικονομικής ενίσχυσης του Νοεμβρίου. Το ποσό έχει ήδη ανακοινωθεί στα 300 ευρώ για περίπου 1,87 εκατομμύρια δικαιούχους. Αν υπάρξει επιπλέον δημοσιονομικός χώρος, δεν αποκλείεται η ενίσχυση να φτάσει ακόμη και τα 400 ευρώ.
15: Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι σήμερα υγιές. Κεφαλαιακά ισχυρό, με ρευστότητα, με κερδοφορία. Οι τράπεζες έχουν τώρα μπροστά τους μια σπάνια δυνατότητα. Να δημιουργήσουν οι ίδιες τον κόσμο μέσα στον οποίο θα λειτουργήσουν. Όχι απλώς να προσαρμοστούν στην οικονομία που υπάρχει, αλλά να χρηματοδοτήσουν την οικονομία που μπορεί να υπάρξει.
16: Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε πολύ ισχυρότερη θέση από ό,τι λίγα χρόνια πριν και πληρεί όλες τις προϋποθέσεις ώστε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από το μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας οικονομίας.
1: Όλα τα σενάρια λοιπόν. Έτσι,
2: το πακέτο μεγαλώνει πάντως. Αμαλία, ξεκίνησαμε από το 1 δις, πήγαμε στο 2 και θα φτάσουμε στα 3 όπως έχει πιέσει.
1: Ακριβώς. Ο κύριος Μιχάλης Γκλεζάκος, τον έχουμε μέσω Skype και τον ευχαριστούμε. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
17: Καλησπέρα κύριε Γκάτζου, καλησπέρα κύριε Λευτερόγλου.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα κύριε Κλειζάκου.
1: Λοιπόν, ακούμε λοιπόν τα σενάρια για το τι θα περιλαμβάνει αυτό το πακέτο στήριξης που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, που μπορεί να φτάνει τα 2 δις, κάποιοι μιλούν για 3 δις και εγώ το έχω πει και εγώ. Υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια με δεδομένο και την κρίση και την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή για ένα μεγάλο πακέτο οικονομικό, κύριε Κλειζάκου, στη ΔΕΘ που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός? Ή είναι περιορισμένες οι δυνατότητες, οι δημοσιονομικές μιλώ?
17: Το ποσό που ακούστηκε 2 με 2,5 δισεκατομμύρια μπορεί να διατεθεί. Μην ξεχνάμε ότι τα πρωτογενή πλεονάσματά μας είναι πλέον πολύ ψηλά. Κυμαίνονται γύρω στα 10 δισεκατομμύρια κάθε χρονιά τα τελευταία 2-3 χρόνια. Και αυτό σημαίνει ότι παρά τις ενισχύσεις που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα και έχει το δεχτεί ένα κομμάτι από αυτά, έχουμε περιθώριο για αυτό το ποσό. Αν μάλιστα δοθεί αυτό το ποσό, θα είναι και ένα ικανοποιητικό ποσό για την ελληνική κοινωνία.
2: Σε ποιες κατηγορίες, κύριε Κλειζάκου, πρέπει να κατευθυνθεί η κυβέρνηση για να στηρίξει ή να βοηθήσει? Γιατί, κακά τα ψέματα, η ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα, το στεγαστικό είναι από τα μεγάλα προβλήματα που το αντιμετωπίζει. Πού πρέπει να κατευθυνθεί η κυβέρνηση σε αυτό το πακέτο της ΔΕΘ?
17: Όπως είπατε, η ακρίβεια έχει μειώσει την αγοραστική δύναμη του κόσμου και πολύ περισσότερο γιατί δεν έχει την αριθμοποιηθεί η φορολογική κλίμακα, με αποτέλεσμα ο πληθωρισμός όσο ανεβαίνει, πέρα από τις ψηλές τιμές, να τη βάλει στον κόσμο να πληρώνει και ψηλότερους φόρους. Άρα πρέπει να γίνει μια επιστροφή εκεί που πλήττονται περισσότερο. Πλήττονται περισσότερο τα μικρομεσαία εισοδήματα. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτά που φημολογούνται, ότι θα ευνοηθούν οι συνταξιούχοι, μισθωτοί με πολύ χαμηλό εισόδημα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και ιδιαίτερα των απομακρυσμένων περιοχών, είναι σωστή κατεύθυνση. Όχι ότι πέφτουν αυτά τα 2-2,5 δισεκατομμύρια από τον ουρανό, από τον κόσμο έχουν μαζευτεί μέσω της φορολογίας. Αλλά είναι σημαντικό έστω να επιστρέφει ένα μέρος, άκουσα τον κύριο Παπαθανάση και συμφωνώ μαζί του, να επιστρέφει ένα μέρος εκεί από όπου τα πήρανε.
1: Ναι. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω. Άκουσα τον Υπουργό Οικονομικών σήμερα. Υπήρχε Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Είπε κάτι και έστειλε ένα μήνυμα στις τράπεζες ότι, ξέρετε, θα πρέπει να ανοίξετε τη στρόφιγγα, κυρίως όσον αφορά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ήταν ένα. Και έστειλε ένα τελεσίγραφο ουσιαστικά ο Υπουργός Οικονομικών, γιατί το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και το συζητάμε, ότι η πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μένει χωρίς χρηματοδότηση. Μπορεί και σε αυτό το κομμάτι να ακούσουμε και ίσως να πιεστούν οι τράπεζες να ανοίξουν τη στρόφιγγα, κύριε Κλειζάκου?
17: Κύριε Κάτζου, πολύ εύστοχο ήταν αυτό που είπατε. Οι τράπεζες όντως επαναπαύονται πάνω στο εξής. Παίρνουν τις καταθέσεις άτοκες. Έχουν ένα περιθώριο ανάμεσα στο σχεδόν μηδέν επιτόκιο καταθέσεων και στο επιτόκιο χορηγήσεων που είναι κοντά στο 6, ένα μεγάλο περιθώριο και βγάζουν κέρδη. Βάζουν και προμήθειες από πάνω και το κυριότερο, προσέξτε κάτι, παίρνουν τις καταθέσεις και ένα μεγάλο μέρος τους τις κάνουν κρατικά ομόλογα. Χωρίς ρίσκο, παίρνουν 3 με 4% μέσο όρο, το οποίο ποιος το πληρώνει, φορολογούμε. Δηλαδή ο φορολογούμενος και δεν πληρώνεται για την αποταμίευσή του και πληρώνει εμέσως μέσω της φορολογίας τις τράπεζες για να βγάζουν κέρδη. Πολύ σωστά είπε ο κ. Σπυρακάκη ότι οι τράπεζες πρέπει τώρα να δουν όχι τις εύκολες λύσεις, αλλά αυτές που έχουν κάποιο ρίσκο. Και αν κατάλαβα καλά τις δηλώσεις του, είπε ότι κοιτάξτε, είμαστε σε ένα καιρό, σε καιρούς που αλλάζουν τα πράγματα, οι επιχειρήσεις οι οποίες προσαρμόζονται σε αυτούς τους καιρούς και από τις οποίες θα πάμε ψωμί στο μέλλον. Γιατί εδώ που τα λέμε, είμαστε σε μία περίοδο μεγάλων τεχνολογικών αλλαγών και μόνο οι επιχειρήσεις προσαρμόζονται προς αυτές, έχουν προοπτική και θα βοηθήσουν και στην απασχόληση. Λοιπόν, και λέει δώστε προς τα εκεί. Και αυτές είναι μικρομεσαίες. Άρα πάρτε και εσείς ρίσκα. Αυτό είπε στην ουσία και συμφωνώ απολύτως μαζί.
2: Βέβαια, για να μοιράσει πρέπει να παράξει πλούτο και όχι μόνο να φορολογήσει, να δούμε ποιο πρόγραμμα τα κόμματα που ακούμε θα έχει μια πρόταση παραγωγής πλούτου. Τι λέτε όμως να πω, 13η σύνταξη προτείνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι εφικτό. ΕΚΑΣ είναι εφικτό να επιστρέψει με βάση τα οικονομικά στοιχεία που υπάρχουν μπροστά μας?
17: Δεν είναι εφικτό να επιστρέψει η 13η σύνταξη. Τα χρήματα είναι πάρα πολλά αφενός. Και αφετέρου πάντα όταν υπάρχει μια ευκαιρία να δώσεις κάτι πρέπει να εξετάσεις, πώς θα το δώσεις, ώστε να έχει και μια προοπτική, να δημιουργεί και μια προοπτική. Άρα, αν περισσεύει κάτι πέρα από τα 2-2,3 δισεκατομμύρια που λέμε ότι θα πάνε στα αυτά τα μέτρα, είναι καλύτερα να δοθεί προς τις επιχειρήσεις, είτε με μείωση ασφαλιστικών εισφορών, είτε με μείωση φόρων, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, γιατί από εκεί περιμένουμε να παραχθεί αυτό που είπατε, ο πλούτος.
1: Μάλιστα.
2: Εντάξει, καθηγητέ, σα
1: ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κλεζάκο, για την ωραία συζήτηση. Να είστε καλά.
2: Ότι γίναμε εν μέρη σοφότεροι.
1: Εντάξει. Έτσι, ναι, όταν ακού και ειδικού.
2: Ναι, είναι καλύτερα να του ακούμε.
1: Έτσι,
2: αλλά ο περσικό πάλι στι φλόγε είναι.
1: Ναι, και το πετρέλαιο πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι ξαφνικά.
2: Βέβαια, το καλό είναι ότι ο κ. Τραμπ πήρε το 20% που είχε ανακοινώσει ότι θα είναι τέλη διέλευση.
1: Το πήρε πίσω.
2: Γκόλπο.
1: Οπότε ηρεμούν και οι αγορέ μετά τη δήλωσή του Αμερικανού Προέδρου.
2: Να ακούσουμε όμω. Έχουμε κοντά μα τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο, επικεφαλή Strategy International, καθηγητή διεθνούς ασφαλείας και στρατηγικής πανεπιστήμιου της Λιθουανίας, αν το βλέπω καλά. Θα δούμε πρώτα το βίντεο με τις εξελίξεις των Περσικών και θα επιστρέψουμε να συζητήσουμε μαζί του.
0: We are just going forward. We're attacking them tonight. We're taking out all of their capability for anything having to do with the strait, with the Hormuz Strait.
18: The US military says it's carrying out more attacks on Iran for the third consecutive night. Explosions have reportedly been heard in Kish Island, Keshem Island, Bushehr, and Bandar Abbas.
19: There's a lot of rumors that the attacks are going to center much more inward on Iran, specifically in this area north of Isfahan, in the area of Natanz. Trump explicitly mentioned that we might be heading towards one of the nuclear facilities there.
20: Για λόγους δικαιοσύνης θα αποζημιωθούν οι αμερικάνικες δυνάμεις με ποσοστό 20% επί του συνόλου των μεταφερόμενων φορτίων για όλα τα έξοδα που απαιτούνται για την παροχή της ασφάλειας και της προστασίας σε αυτή την ιδιαίτερα ασταθή περιοχή του κόσμου.
21: Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απόλυτο δίκιο. Όποιος εγγυάται την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούς πρέπει να αποζημιώνεται για αυτή την υπηρεσία. Το Ιράν ανέκαθεν ήταν ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα. Το 20% είναι προφανώς υπερβολικό. Εμείς θα είμαστε δίκαιοι.
1: Μάλιστα. Εδώ έχει πάντως αναδιπλωθεί, το είπε ο Νίκος Ελευθερόγλου, από είπε ότι δεν υπάρχουν τέλη διέλευσης. Εντάξει, την άλλαξε την άποψή του, βλέποντας και τους κραδασμούς ίσως στην αγορά ενέργειας.
2: Και από το εσωτερικό.
1: Από το εσωτερικό. Και ο κύριος Ευθυμιόπουλος ακριβώς να μας πει και να μας αποκωδικοποιήσει όλα αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες και πάλι στη Μέση Ανατολή. Και καλησπέρα σας, κύριε.
2: Μπλέκουμε, ξεμπλέκουμε, κύριε.
22: Καλησπέρα.
1: Εκεί που λέμε ξεμπλέξαμε, ξανά μόνο τα ίδια.
22: Όχι, κοιτάξτε, το είχαμε πει στο παρελθόν ότι η κατάσταση η οποία όπως εξελίσσεται αυτή τη στιγμή είναι κάπως αναμενόμενη. Με ποια έννοια? Υπάρχει ο λεγόμενος πολιτικός εγωισμός. Ποιος ελέγχει τα στενά του Ορμούς? Από τη μεριά του Ιράν βέβαια πρέπει να απαντηθούν ποιος ελέγχει τα πυρηνικά, εννοώντας δηλαδή το πυρηνικό πρόγραμμα, το παράνομο πυρηνικό πρόγραμμα, και τι γίνεται με το καθεστώς. Από εκεί και πέρα, οι ΗΠΑ θέλουν να μπουν εξ αρχής στο παιχνίδι ελέγχου των στενών. Και αυτό έπρεπε να το είχαμε καταλάβει ακόμα από την περίοδο του Παναμά. Αυτό συνεπάγεται ότι άμα βρει την χρυσή εξίσωση και στα στενά του Ορμούς, προφανώς θα προχωρήσει και μετέπειτα στα στενά του Μάλακα και στα στενά της Ταϊβάν, που ήδη είχε αρχίσει να συζητάει με τους Κινέζους την περίοδο που είχε πάει στην Κίνα. Από εκεί και πέρα όμως, ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσονται και ο λόγος ο οποίος εξελίσσονται τα πράγματα είναι καθαρά στρατιωτικός. Έχει να κάνει με το εξτρεμιστικό κομμάτι του Ιράν, έχει να κάνει με το κομμάτι του Ιράν το οποίο βομβαρδίζει τις αραβικές χώρες, έχει να κάνει με το γεγονός ότι το Ιράν βομβάρδισε το Ισραήλ, έχει να κάνει με το γεγονός ότι το Ισραήλ βομβάρδισε το Ιράν. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν το Ιράν σαν πολιτικό εγωισμό για να περάσουν τα μηνύματα. Δυστυχώς αυτή η πραγματικότητα έχει γίνει μια κανονικότητα. Και αυτή η κανονικότητα προδιαγράφει την αγορά. Η αγορά προδιαγράφεται πάντα βάσει ορισμένων κανόνων. Και από ό,τι φαίνεται μπήκε ένας άλλος κανόνας. Δεν μ' ακούς, σε βομβαρδίζω. Αυτό δίνει μηνύματα σε άλλες χώρες. Μηνύματα ανάλογα με τις συμμαχικές χώρες και μηνύματα σε χώρες οι οποίες έχουν καθεστώτα λιγότερο δημοκρατικά, αν όχι ολιγαρχικά ή εξτρεμιστικά σε πολλές περιπτώσεις. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέχουμε.
2: Να ζούμε σε αυτή την κατάσταση, κύριε Ευθυμιόπουλε. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Στο παρελθόν τέτοιες εξελίξεις ήταν να φτάσει το πετρέλαιο στα 200 δολάρια. Βλέπουμε ότι γίνεται όλο αυτό.
22: Θα σας πω. Στην πρώτη επίθεση του Ιράν προς το Ισραήλ, την τότε φορά, μιλάμε πριν από 2,5 χρόνια, είχα πει προσέξτε την κανονικότητα. Γιατί ο κόσμος γενικότερα αντιδρά, εντάξει, ρίχνουν πυράβλους. Έστω και απερνάνε από 4 χώρες, ας πούμε. Κάτι το οποίο δεν είναι φυσιολογικό. Και κυρίως για όλους εμάς που πετάμε στις περιοχές αυτές. Και μάλιστα βγήκε ένα βιντεάκι χθες, το οποίο φαντάζομαι ότι είναι αληθινό. Αεροπορικής εταιρείας να πετάει από το Κουβέιτ και να πέφτουν οι πύραυλοι στο Κουβέιτ. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι αν είσαι πελάτη σε μια αεροπορική εταιρεία, γι' αυτό και οι αεροπορικές εταιρείες βγήκαν και είπαν σήμερα ότι στις αραβικές χώρες να μην πετούν. Αλλά οι αραβικές εταιρείες σίγουρα θα πετάνε στις αραβικές χώρες. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο, ας πούμε. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να καταλάβουμε επίσης ότι οι αραβικές χώρες διακινούν τον κόσμο από την Δύση στην Ανατολή. Αυτό αρχίζει και γίνεται πάρα πολύ ενοχλητικό με ποια έννοια, όχι μόνο στην οικονομία, αλλά και στην ασφάλεια των πολιτών. Έχει χτυπήσει το οικοσύστημα του τουρισμού, έχει χτυπήσει το οικοσύστημα μεταφοράς του κόσμου από την Ανατολή προς τη Δύση και Δύση προς την Ανατολή. Έχει βάλει τον κόσμο να σκέφτεται διπλά και τριπλά τι γίνεται, σε μια περίοδο που γενικότερα οι χώρες του κόλπου είχαν ανοικοδόμηση, προφανώς και δεδομένων του τι γινόταν στη Μέση Ανατολή στο σύνολο, αλλά και το γεγονότον ότι πολλές από αυτές τις χώρες ανοικοδομήθηκαν με ευρωπαϊκές ή άλλες χώρες και πολίτες, οι οποίοι χρηματοδότησαν για να υπάρχει αυτού του είδους η ανάπτυξη. Όταν έρχεται λοιπόν ένα Ιράν και λέει: εμένα με ενδιαφέρει το εξτρεμιστικό, το θρησκευτικό, το να γυρίσω σε αυτό το, ας πούμε, σε αυτό τον έλεγχο και κάθε φορά που δεν το κάνω βομβαρδίζω τον οποιοδήποτε γύρω μου για να φέρω πολιτικό και οικονομικό χάος. Καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει αντίκτυπο στην παγκόσμια αγορά και θα το δείτε περί τα τέλη Ιουλίου, που πιστεύω ότι ενώ μέσα στο Ιούλιο θα έχουμε κάποιες συμφωνίες, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να το πάνε παραπέρα. Αν το πάνε παραπέρα και μετέπειτα, η οικονομική κρίση από εκεί που θα είναι ελεγχόμενη για μια περίοδο 2-3 μηνών για να δούνε πώς αντιδράει η αγορά, αν η αγορά πραγματικά το πιστεύει ότι υπάρχει κάποιο είδους σταθερότητα, θα δείτε μια ακατάστατη περίπτωση και θα δείτε ακόμα και τις εκλογές που έρχονται στην Ελλάδα. Γιατί βλέπω ότι μιλάτε για τις εκλογές αυτή την περίοδο. Θα δείτε ότι θα υπάρχει συγκεκριμένη θεματολογία του τι θα έκανε κάποιος αν ήταν αρχηγός μιας χώρας στην εξωτερική πολιτική, όπως αυτά διαμορφώνονται όχι μόνο στην εξωτερική πολιτική, αλλά και στη Μέση Ανατολή, δεδομένου ότι έχεις και Έλληνες πολίτες, έχεις και θρησκευτικές αλλαγές οι οποίες επιτελούνται παρανόμως στις περιοχές αυτές, αλλά και προσπάθεια αλλαγής των συνόρων. Άρα λοιπόν χτυπάει την πόρτα μας με τον έναν με τον άλλον τρόπο, έμεσα ή άμεσα, βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. Άρα λοιπόν, πού είναι η Ευρώπη να κάνει κάτι? Όχι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη.
1: Αλλά αναρωτιέμαι αν πλέον η αγορά ενέργειας γενικότερα και το φυσικό αέριο ανέβη και χθες. Σήμερα είναι καλύτερα τα πράγματα, όπως και το πετρέλαιο τώρα υποχωρεί. Πέφτει κάτω από το 85 δολάρια το βαρέλι, εκεί έφτασε. Αναρωτιέμαι αν αυτά τα υψηλά επίπεδα του πετρελαίου, εκεί από 80 και πάνω, 75 με 82, 83, θα είναι πια, όπως είπατε εσείς, μια κανονικότητα. Γιατί καταλαβαίνω ότι οι οικονομίες ανά τον πλανήτη, σε όλο τον πλανήτη, για ένα τέτοιο σενάριο προετοιμάζονται. Και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Κεντρική Τράπεζες των άλλων χωρών.
22: Η τιμή του πετρελαίου έχει γίνει έτσι από το 2022 σχετικά και έχει σκαπανεβάσματα, δεν είναι τώρα. Απλά τώρα τι κάνει, επισφραγίζεται, γιατί αρχίζει και δημιουργείται, τουλάχιστον θεωρητικά, έτσι όπως το λέμε εμείς, ας πούμε, ως επιστήμονες, μια νοητή γραμμή από το βορρά προς τον νότο, δηλαδή από μια νοητή γραμμή από Ρωσία, Ουκρανία, να πηγαίνει Μέση Ανατολή, να κατεβαίνει Αραβικό κόλπο, ούτως ώστε να διαχωρίζεται ξανά η Δύση με την Ανατολή και όποιος είναι στη μέση να διεκδικεί την δύναμη αυτή, η οποία η δύναμη αυτή είναι η μέση, δηλαδή η Μέση Ανατολή. Μέση Ανατολή. Άρα λοιπόν, αναλογικά να μπούμε σε μια διαδικασία να αρχίσουμε να κάνουμε καινούργιες συμμαχίες βασισμένες σε πρωτογενείς τομείς, σε ανάγκες εμπορίου, σε ανάγκες εξωτερικής πολιτικής, σε ανάγκες στρατιωτικές, βιομηχανικές, τεχνολογικές και ούτω καθεξής. Και η μάχη αυτή τη στιγμή είναι ποιος ελέγχει αυτές τις περιοχές. Άρα επιστρέφουμε σε ιστορικά δεδομένα, με τα πικιοκρατικά πλέον.
2: Ελπίζω να φτάσουμε στα στενά του Βοσπόρου στο τέλος, που τα έχουμε και στη γειτονιά μας και εκεί θα δούμε να αλλάζουμε.
22: Έχετε το νου σας, ότι οι Τούρκοι έχουν μπει σε μια διαδικασία σκεπτικού και μάλιστα το έβλεπα αυτό σε μια πρόσφατη μου σε ένα συνέδριο που ήμουνα, που υπήρχαν Τούρκοι που μιλούσαν βιομηχανικές, τεχνολογικές και ούτω καθεξής, και η μάχη αυτή τη στιγμή είναι ποιος ελέγχει αυτές τις περιοχές. Άρα επιστρέφουμε σε ιστορικά δεδομένα, με τα πικιοκρατικά πλέον.
2: Ελπίζω να φτάσουμε στα στενά του Βοσπόρου στο τέλος, που τα έχουμε και στη γειτονιά μας και εκεί θα δούμε να αλλάζουμε.
22: Έχετε το νου σας, ότι οι Τούρκοι έχουν μπει σε μια διαδικασία σκεπτικού και μάλιστα το έβλεπα αυτό σε μια πρόσφατη μου σε ένα συνέδριο που ήμουνα, που υπήρχαν Τούρκοι που μιλούσαν για τα στενά του Βοσπόρου, τα οποία τα λένε τουρκικά στενά και τα οποία επίσης προσπαθούν να περάσουν, λέει, ότι η συνθήκη του Μοντρέ καλή είναι, να δούμε και τι μπορούμε να κάνουμε αντιστοίχως στην Ανατολική Μεσόγειο. Βλέπετε πώς αλλάζουν τα στενά, θα τα αλλάξουμε και εμείς.
2: Ανοίγουν οι ορέξεις για πολλά, κύριε Φθημιόπουλε.
22: Αυτό είναι αυτό που σας είπα πριν, ότι υπάρχουν, δημιουργούνται συμμαχίες, οι οποίες αυτές οι συμμαχίες δίνουν τροφή για σκέψη στον άλλον, ότι ρε εσύ, κι εγώ μπορώ να βομβαρδίσω τον άλλον, αφού δεν συμφωνεί μαζί, γιατί δεν μου το βομβαρδίσω, αφού δεν πρόκειται κανένας να μου κάνει κάτι.
1: Μάλιστα. Κύριε Φθημιόπουλε, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εδώ θα είμαστε,
1: θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Να είστε καλά.
2: Καλώς αλλάζουν τα πράγματα.
1: Πάμε
2: σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε τη Φόφη Γιωτάκη. Εξελίξει ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε τι κάνει το ΠΑΣΟΚ. Για την κυβέρνηση θα τα πούμε ύστερα.
1: Γιατί?
2: Για την κυβέρνηση θα τα πούμε ύστερα.
1: Σωστά.
3: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
3: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
4: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
5: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
23: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
24: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
25: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
26: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
27: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
28: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
29: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
30: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
31: Ιδανικό κλίμα για τον καθένα. Με τη Mitsubishi Electric το αποφασίζετε εσείς. Mitsubishi Electric, η απόλαυση του ιδανικού κλίματος.
32: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης.

0: γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
1: Αυτή η δύναμη δεν γνωρίζει σύνορα. Προχωρά. Προβλέπει. Πρωταγωνιστεί. Πρωτοπορεί. Στην Actor εδραιώνουμε ισχυρή παρουσία στη διεθνή αγορά LNG. Στην καθετοποιημένη παραγωγή ενέργειας. Στις παραχωρήσεις. Και στις υποδομές κυκλικής οικονομίας. Με το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία μας, δημιουργούμε έναν κορυφαίο όμιλο υποδομών και ενέργειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Είμαστε εκεί όπου υπάρχει αξία για να χτίζουμε πάντα περισσότερη. Actor. Δύναμη χωρίς

0: I'm in the middle of meeting with another planner.
1: Oh.
0: And I must say, she seems very professional.
2: You like animals?
3: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
4: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination.
5: Lights, music.
0: Organizing all this, pretty amazing.
6: You never doubted my powers, did you?
0: Never.
7: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
8: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
9: Action 24. Επόμενη μέρα, Αμαλία Κάτζου.
10: Νίκος Ελευθερόπουλος.
9: Μεγάλος η παρέα μας.
10: Έχουμε πολύ καλή παρέα.
9: Φοφιδιωτάκη.
10: Φοφιδιωτάκη.
9: Να συζητήσουμε για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο. Και βέβαια τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Τον ευχαριστούμε.
10: Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα σήμερα σε μια μέρα που έχει αρκετές ειδήσεις. Να τα συζητήσουμε μαζί. Ας δούμε το βίντεο με τις πολιτικές εξελίξεις και ας επιστρέψουμε στη συζήτησή μας.
11: Το να γίνει τον Οκτώβριο τυπικά είναι προώρες. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Απ' την άλλη μεριά όμως, καμιά φορά, και θα σας πω και που το βασίζω, καμιά φορά το να γίνουν νωρίτερα μπορεί να είναι και η θεραπεία στην όποια πολιτική τοξικότητα υπάρχει. Μου απήντησε λοιπόν ως εξής, ότι αν ήμουν σίγουρος 100%, τότε δεν υπήρχε αυτή η υποτροπή που υπάρχει τώρα το διήμερο με τον Περσικό κόλπο, ότι εκεί η ειρήνη θα είχε εμπεδωθεί, σίγουρα θα επέλεγα να κάνω εκλογές τον Μάιο και τον Ιούνιο, διότι η μακροοικονομία της Ελλάδος θα πήγαινε πολύ καλύτερα. Αλλά αυτό μου λέει είναι σίγουρο ότι θα γίνει και τελικά μάλλον διεψεύστη.
12: Καλό τους πολίτες να μας εμπιστευτούν σε αυτή την πορεία προς τις εκλογές και να μην επενδύσουν σε πρόσωπα και συστήματα εξουσίας που τους έχουν προδώσει πολλές φορές.
13: Εμείς πρέπει να πούμε ότι θα στηρίξουμε την Ελλάδα της παραγωγής, την Ελλάδα του μόχθου, την Ελλάδα της εντιμότητας απέναντι στην Ελλάδα της λαμογιάς, της ανεντιμότητας και της διαφθοράς.
14: Όταν ο Μητσοτάκης λέει προχθές ότι έχω βαρεθεί, έχει μαλλιάσει η γλώσσα και έχω βαρεθεί να λέω ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, το εννοεί.
15: Τη λέξη που ο Πρωθυπουργός σας μαζεύει κιόλας.
14: Τη γυρίζω στον κύριο Τσίπρα, το ξέρει όλη η Ελλάδα ότι είναι ο μεγαλύτερος
15: ψήφος. Όλη η Ελλάδα ξέρει ότι έχουμε την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
11: Όχι μόνο δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση, κατά την άποψή μου, στο εκατομμύριο να ακολουθήσει, αλλά νομίζω ότι δεν θα κάνει και καμία δημόσια δήλωση
16: προς
11: αυτή την κατεύθυνση.
10: Μάλιστα.
9: Επιστρέψαμε στο στούντιο. Γεμάτη ημέρα πάλι στο ΣΥΡΙΖΑ, Φόφη, από ό,τι βλέπω. Έχουν μπει στην τελική ευθεία των αποχωρήσεων. Τρεις σήμερα.
10: Τα είπαμε χθες, και εδώ τα έλεγε η Φόφη.
17: Τρεις σήμερα και νομίζω μπορεί
10: να δούμε και τις κάρτες που αφορεί το ΣΥΡΙΖΑ για να τις συζητήσουμε όλα εδώ με τη Φόφη και με τον Κώστα Τζουκαλά. Τις έχουμε. Ποιοι εκλέγουν, λέει, πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας. Οι συγκεκριμένοι εκλέγουν τον πρόεδρο.
17: Όχι. Οι συγκεκριμένοι.
9: Είναι σίγουρα
17: εκεί. Και αυτοί θα είναι σίγουρα εκεί και μπορούν να ψηφίσουν κιόλας είτε τον εαυτό τους είτε κάποιον άλλον.
9: Εντάξει, εδώ βλέπουμε την τρόικα πάντως που έχει σχηματιστεί. Ο κ. Παπάς, ο κ. Πολάκης.
17: Η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης. Θα είναι από ό,τι φαίνεται και οι δύο υποψήφοι για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και μένω εκεί στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ο κ. Πολάκης και με τη συνέντευξη σήμερα στο Μέγκα το δήλωσε άλλωστε ότι θα είναι υποψήφιος.
9: Πολύ επιθετικός όμως ήταν.
10: Και απέναντι στην κυρία Δούρου επιθετικός.
9: Ναι. Ότι μόνο αυτός μπορεί να σώσει το ΣΥΡΙΖΑ.
10: Και να τον βάλει
17: απέναντι προς όλους.
9: Η Δούρου δεν μπορεί. Φαίνεται ότι δεν βάζει μυαλό στο ΣΥΡΙΖΑ. Παρότι ότι έχουν φτάσει στο 1-1%.
17: Ναι, νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση αυτή τη στιγμή να υπάρξει μια συλλογική δράση, ενότητα και να δουν τι μπορεί να κάνουν για ένα κόμμα που είναι γύρω στο 1% αυτή τη στιγμή. Για να ανακάμψει σε έναν βαθμό, γιατί δεν είναι εύκολα τα πράγματα βέβαια.
9: Και όταν αρχίσουν.
17: Ο κύριο Αμανατίδη, ο οποίο θα εκλεγεί αύριο γραμματέα κοινοβουλευτική ομάδα, είναι ο μόνο σίγουρο και δεν θα έχει και αντίπαλο.
9: Με το που μπήκε στη Βουλή θα εκλεγεί γραμματέα.
17: Ναι, ήταν και πριν, ήταν υφυπουργό εξωτερικών και γενικό.

0: είναι ένα πρόσωπο ενωτικό, χαμηλών τόνων, που δεν έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια. Και κοινή αποδοχή και γι' αυτό θα αναλάβει τον κρίσιμο ρόλο σε αυτή τη φάση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σήμερα λοιπόν είχαμε τρεις ανεξαρτητοποιήσεις. Άνοιξε πρώτος την πόρτα ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος από την ΑΧΑΗΑ. Να σας θυμίσω ότι ο κύριος Παναγιωτόπουλος ήταν ένας από τους δύο βουλευτές στην εκδήλωση της Ιθάκης του κυρίου Αλέξη Τσίπρα στην Πάτρα. Ακριβώς, ο έτερος ήταν ο Μίλτος Ζαμπάρας από την Ετωλοακαρνανή, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος μάλλον και αυτός ακολουθεί στον ίδιο δρόμο. Δεν το έχει κάνει ακόμα, αλλά είναι θέμα ημερών ή και ωρών.
1: Είχε πει και την πρώτη δήλωση ότι εγώ θα πάω στον Τσίπρα.
0: Ακριβώς. Και είναι άλλοι δύο σήμερα, ο Γιώργος Γαβρίλος από την Αργολίδα και ο Γιώργος Ψυχογιός από την Κόρινθο. Στον ίδιο δρόμο θα ακολουθήσουν και πολλοί άλλοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν φτάσει ήδη, είναι αυτή τη στιγμή, είναι 20 οι βουλευτές. Είναι κάτω από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος που έχει 21 βουλευτές. Πέρασε λοιπόν στην τέταρτη θέση. Από ό,τι φαίνεται και η Όλγα Γερβασίλη, αντιπρόεδρος της Βουλής, θα ανεξαρτητοποιηθεί, δεν πρόκειται να παραδώσει την έδρα. Και βλέπουμε, ενώ ο κύριος Τσίπρας τι έχει πει, τι σήμα τους έχει στείλει.
1: Όποιος
0: θέλει παραδίδει την έδρα, όπως έκανα εγώ κτλ. Δεν τον ακολουθούν σε αυτή τη φάση οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί άραγε.
2: Μήπως φοβούνται ότι
0: είναι προφανές.
2: Δεν θα τους πάρει στο κόμμα.
0: Είναι προφανές ότι το σήμα του κυρίου Τσίπρα δεν κουμπώνει με τις δικές τους προθέσεις σε αυτή τη φάση.
2: Φθινόπωρο και βλέπουμε.
0: Δεν υπάρχει λευκή επιταγή δηλαδή από την πλευρά βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
2: Να βάλουμε στην κουβέντα και τον Κωστό Τζουκαλά.
1: Έτσι,
2: γιατί είναι και τα του ΠΑΣΟΚ.
1: Εντάξει, επηρεάζεται το ΠΑΣΟΚ από τις εξελίξεις του ΣΥΡΙΖΑ. Αν αυτό το κομμάτι που μείνει έφυγε.
3: Εμείς έχουμε μια λογική να μην ασχολούμαστε με το εσωτερικά των κομμάτων. Τώρα, το αν οι βουλευτές οι οποίοι ανεξαρτητοποιούνται επειδή θεωρούν ότι μπορεί να έχουμε εκλογές προώρες το Σεπτέμβρη, λένε να κρατήσουμε λίγο χρόνο παραπάνω. Αυτό νομίζω ότι ο κόσμος το αντιλαμβάνεται.
1: Εσύ πιστεύεις ότι θα έχουμε εκλογές το Σεπτέμβριο?
3: Δεν έχω άποψη. Εμείς θέλουμε εκλογές άμεσα, γιατί θεωρούμε ότι όσο μένει αυτή η κυβέρνηση κάνει ανυπολόγιστη ζημιά. Αλλά αποδεχόμαστε ότι έχει τυπική πλειοψηφία η κυβέρνηση. Άρα ο Πρωθυπουργός είναι εκείνος που επιλέγει.
1: Είστε έτοιμοι να πάμε Σεπτέμβριο?
3: Εμείς είμαστε έτοιμοι και αύριο το πρωί.
0: Οι ανεξάρτητοι βουλευτές που προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ θεωρείτε ότι είναι μια δεξαμενή στελεχών με τους οποίους μπορείτε να έχετε διάλογο την επόμενη μέρα, θα απευθύνετε κάλεσμα?
3: Ας πω, εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι θέμα μεταγραφών βουλευτών το ζήτημα της διεύρυνσης ή της απεύθυνσης στην κοινωνία. Εμείς έχουμε επιλέξει να απευθύνουμε στην κοινωνία με πολιτικές. Είχαμε σε μια εβδομάδα μέσα με τους μικρομεσαίους προτάσεις μας, τους συνταξιούχους, αύριο για την παιδεία. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό που λείπει από τη χώρα είναι η επαναφορά της πολιτικής. Και αυτά που θα συγκρουστούν είναι προγράμματα πολιτικά και σχέδια πολιτικά. Μικρή σημασία έχει, δεν το λέω για εσάς για παράδειγμα, αν η κυρία Γιωτάκη κάνει την χ ή την ψ επιλογή. Δεν λέω μηδαμινή, αλλά δεν είναι το μείζον ζήτημα. Τον κόσμο τον νοιάζει ποιος θα δώσει λύσεις στα δικά του προβλήματα. Και εμείς τι βλέπουμε, ανοίγουμε μια ατζέντα στην οποία η κυβέρνηση δεν θέλει να απαντήσει. Δεν θέλει να μπει στη διαδικασία αυτή. Μιλάμε για τους μικρομεσαίους, καμία απάντηση. Μιλάμε για τον δήμαρχο του Άργους, που είναι προσωπικός φίλος του Πρωθυπουργού, και έκανε μία δήλωση κατά τη γνώμη μου αδιανόητη, καμιά απάντηση. Για την κυρία Ζαχαράκη, για το θέμα των γραπτών, όπου βρέθηκαν να υπάρχουν προβλήματα και είπαμε να παραιτηθεί, δεν είδαμε δύο ανακοινώσεις, έβγαλε εξωματική αντιπολίτευση. Ας απαντήσεις, όχι, κάνετε λάθος. Καμιά απάντηση.
1: Είναι θέμα μεταγραφών. Έχετε κάνει βέβαια μεταγραφές. Έχετε πάει τον κύριο Παπάκη.
3: Μα η διεύρυνση είναι επιλογή μας. Αλλά αυτή γίνεται με όρους.
1: Έρχεται στο ΠΑΣΟΚ. Είναι σε αναμονή.
3: Προσέξτε, θα σας ξαναλέω. Μένετε σε μία λογική όπου δεν είναι η δική μας ατζέντα. Για εμάς η ατζέντα είναι τι θα γίνει με την ανάπτυξη. Τι θα γίνει με τον κόσμο της εργασίας. Τι θα γίνει με το ιδιωτικό χρέος. Τι θα γίνει με τις συντάξεις.
2: Ωραία. Και εγώ λοιπόν, επειδή στέκομαι στην επαναφορά τη 13η σύνταξη και στην πολιτική σύγκρουση που έχει ξεσπάσει, σα κατηγορεί η κυβέρνηση ότι δεν έχετε κοστολογημένες προτάσεις. Σα λέει να πάτε το πρόγραμμά σα στο Γενικό Λογιστήριο, να το κοστολογήσει το Γενικό Λογιστήριο. Εσείς θα το πάτε, δεν θα το πάτε.
3: Προσέξτε.
2: Και γιατί δεν κοστολογείτε το οικονομικό σα πρόγραμμα,
3: έτσι ώστε να το κοστολογούμε. Είμαστε οι μόνοι που το κοστολογούμε. Ναι. Ο Πρωθυπουργός. το 2019 είχε τάξει ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Χωρίς καμία κοστολόγηση, χωρίς καμία τεκμηρίωση, γι' αυτό και δεν τον κατήργησε. Αντίθετα, τον εφάρμοσε πιο πιστά από όλους. Άλλαξε μόνο στο κομμάτι των ασφαλιστικών εισφορών των επαγγελματιών.
1: Ασφαλιστικές εισφορές, τι άλλο. Συντάξεις
3: χειρίας. Ήρθε και απεδέχθημε μετά από μεγάλη πίεση τη δική μας πρόταση. Παρακύλει δευτερόλεπτο να σα κάνω μια ερώτηση. Η εγκύκλωση Τσακλόγλου, η οποία για τις χείρες έλεγε μία μόνο εθνική σύνταξη, βγήκε επί άλλης πρωθυπουργίας ή επί πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη.
1: Δεν εφαρμόστηκε όμως αυτή ποτέ. Είναι.
3: Εφαρμόστηκε στις παλιές συντάξεις. Εφαρμόστηκε και έχει γίνει στην απεικόνηση των καθαριστικών. Η μία. Άλλο αυτό. Δεύτερον, ήταν άλλος πρωθυπουργός όταν έστειλε, όταν κάναν προσφυγή οι χείρες στο ΣΤΕ. Το Νούσουκου και ο ΕΦΚΑ παραστάθηκαν υπερασπιζόμενοι τον νόμο Κατρούγκαλου. Άλλου πρωθυπουργού εντολές.
1: Επειδή είστε έμπειρος, ξέρετε ότι αν δεν πήγαιναν οι δημόσιοι υπάλληλοι, θα διωκόντουσαν στη συνέχεια για παράβαση.
3: Θα μπορούσε η κυβέρνηση να έχει νομοθετήσει πολύ νωρίτερα το πρόβλημα αυτό.
1: Ναι, εντάξει, τόλισε όμως.
3: Ρωτάω.
1: Εντάξει.
3: Τώρα που η κυρία Κεραμέως ήρθε και δεσμεύτηκε και απεδέχθη ότι ακριβώς είχαμε προτείνει εμείς. Το κοστολόγησε στη Βουλή. Είπε πώς το κάνει. Μίλησε στη Βουλή και δεσμεύτηκε γι' αυτό. Θυμάστε να το κοστολογεί.
1: Ναι, δεν το θυμάμαι, μπορεί να το κοιτάξω.
3: Δεν το κοστολόγησε. Θα το κοστολογήσει μετά. Δεν το κοστολόγησε. Δεν το
2: κοστολόγησε.
3: Η ερώτηση πάντως. Ο Ανδρουλάκης τι έκανε. Πήγε την Πέμπτη στον Γκάζι στην Τεχνόπολη και θα κοστολόγησε τα πάντα.
2: Θα πάει. Τώρα
1: έχουμε ακούσει τον κύριο, αν θυμάμαι καλά, ο κύριο Γερουλάνο το είπε, ότι το Πασόκ δεν θα πάει. Τι ισχύει τελικά, θα πάτε.
3: Διαφώνησε ο πρωθυπουργό με την κοστολόγησή μα. Διαφώνησε. Δεν διαφώνησε.
1: Ότι ζήτησε από τον κύριο Ανδρουλάκη να του παρουσιάσει πόσο κοστίζει 13η σύνταξη. Έγινε μια ζήτηση τη Βουλή, είπα θα το δώσετε σε δόσεις.
3: Έγινε μια μέρα πριν, δεν το είχε πει αναλυτικά.
1: Πόσο τελικά στοιχίζει αυτή η περιβόητη 13η σύνταξη. Λοιπόν, 2,5 ακούω δις από την κυβέρνηση. Ένα
3: λέει
1: ακούω
3: η κυβέρνηση 2,5 δις μεικτά.
2: Ναι.
3: Δεν αφαιρεί τα 100 εκατομμύρια αναδρομικών όπου δεν αφορούν τη 13η σύνταξη και δεν αφαιρεί και τα 600 εκατομμύρια εισφορές και φόρους. Δεν διαφωνεί στην κοστολόγηση. Απλά με αλχημίες πάει να μπερδέψει. Συμφωνεί, γυρνάνε στο κράτος.
2: Εισφορές και φόροι.
3: Ναι, ναι. Συμφωνεί ότι το καθαρό κόστος είναι 1,800. Και εμείς τι λέμε, από τα 1,800, 1,800 εκατομμύρια, λέμε 540 εκατομμύρια δίνει ήδη 400 ευρώ. Εμείς το δίνουμε σε δύο δόσεις. 420 εκατομμύρια την πρώτη χρονιά επιπλέον, τα 540, είναι ήδη προϋπολογισμένα.
2: Είναι...
3: Δεν είναι μέσα στον δημοσιονομικό χώρο των δύο.
1: Πόσα θα δώσει στον συνταξιούχο, δηλαδή, ο συνταξιούχος θα πάρει 10 τη σύνταξη ή 400 και 500 ή 900.
3: Και
1: αυτό δεν καταλαβαίνω.
3: Την τρίτη χρονιά, λέει ο Ανδρουλάκης, θα δώσουμε τα άλλα 840 εκατομμύρια σε δύο δόσεις η επαναφορά της 13ης. Και λέμε, δύο δις είναι σύμφωνα με εκείνα που λέει η κυβέρνηση, 2,2 μπορεί, ο δημοσιονομικός χώρος που υπάρχει τον Σεπτέμβρη. Γιατί δεν. Και λέμε εμείς, 540 εκατομμύρια το ΕΚΑΣ. 420 εκατομμύρια το μέρος αυτό που δίνουμε της 13ης. 65 εκατομμύρια η επαναφορά της εθνικής σύνταξης ως πλήρους σε αναπηρικές συντάξεις. 26 εκατομμύρια η επεκτάση των επιδομάτων σε άτομα με αναπηρία. Και 6 εκατομμύρια η επαναφορά των ορίων ηλικίας των αναπήρων. Και παράλληλα με αυτά προτείνουμε αναλογική σύνταξη που δεν έχει κόστος, διότι φέρνει έσοδα, διότι εκείνος ο οποίος σήμερα του καλεί να εργαστεί κάποιος και είναι 55 χρόνια με 1000 ένσημα, θα σου πει θέλω να δουλέψω αδήλωτα, γιατί δεν θα πάρω σύνταξη. Τώρα του λέμε θα πάρεις, άρα θα δηλώνει. Αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωσης.
1: Να επανέλθω.
3: Κλείνω.
1: Σημαίνεται πολλά νούμερα δεν είναι στον κόσμο.
3: Αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωσης. Από 50 σε 60% με τα ενδιάμεσα ηλικιακά όρια. Τι σημαίνει αυτό. Ο Ελευθερόγλου θα λέει αύριο, όχι Ελευθερόγλου. Γιατί να βάλω την πρώτη κατηγορία, θα βάλω μεγάλη κατηγορία για να πάρω μεγαλύτερη. Ενώ τώρα, ό,τι και να δίνεις, παίρνεις τα ίδια. Άρα, εμείς φέραμε και μέτρα, όπως 120 δόσεις, που ενδυναμώνουν την εισπραξιμότητα. Την ενδυναμώνουν. Άρα, φέρνουμε και λεφτά που δεν φέρνει αυτή η
1: κυβέρνηση. Δεν παίρνει τα ίδια, βέβαια. Κάποιος που καταβάλει 250 ευρώ σύνταξη,
3: δεν παίρνει διαφορές τέτοιες που δεν το
1: συμφέρει. Δεν παίρνει τα ίδια. Εγώ προσπαθώ να λέω να μακρύνει.
3: Να επιλέξει.
1: Και εγώ ρώτησα κάτι.
3: Αν είναι σήμερα να πληρώνεις 300 ευρώ το μήνα παραπάνω, για να πάρεις παραπάνω 70 ευρώ.
1: Να σας ρωτήσω κάτι.
3: Κλείνω με αυτό. Αυτό που λέει κυρία Κάτσου και απαντάω. Εδώ παγιδεύτηκαν στο ψέμα τους. Έχουν ψηφίσει ένα νόμο.
2: Είναι ψέματα.
3: Τον 5217 του 2025. Ο οποίος λέει ότι πρέπει να κοστολογούνται τα προγράμματα που στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Όχι στο Γενικό Λογιστήριο.
1: Θα το πάτε στο
3: Ελληνικό. Το οποίο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο επίτηδες, θα ήταν ανεξάρτητη αρχή, δεν το στελέχωσαν. Γιατί? Για να μπορούν να πούνε έλα στο Γενικό Λογιστήριο που είναι οι ίδιοι.
1: Συγγνώμη, οι ίδιοι.
3: Δηλαδή, να έχουν μια κουζίνα. να μαγειρεύουν μόνοι τους,
1: το
3: να πετάνε άλλα νούμερα.
1: Δεν είναι ελεγχόμενο από την κυβέρνηση. Έχετε
3: έχει
1: και το Πασόκ
3: που
1: ασκήσει.
3: Είναι αρμόδιο για.
1: Υπάρχει, αλλά δεν επανεμβαίνει στο έργο. Αλλά άλλη είναι η ερώτηση. Θα το πάτε έστω εκεί.
3: Προσέξτε. Θα το πηγαίναμε εκεί. Αν υπήρχε διαφωνία στην κοστολόγηση. Η κυβέρνηση συμφωνεί με την κοστολόγηση.
1: Δεν λέει μόνο για τις 13 σύνταξη. Θα πρέπει να κοστολογήσετε όλο το πρόγραμμα. Ναι, έχετε υποσχεθεί 13 σύνταξη.
3: 13 μισθό.
1: 13 μισθό.
2: Το
1: ΕΚΑΣ επαναφορά. Για τους μικρομεσαίους. Μιλάτε για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη. Όλα αυτά.
3: Το ΦΠΑ δεν θα έχει.
1: Θα τα πάτε όλα αυτά. Πώς δεν θα έχει.
3: Όταν τα πάει η κυβέρνηση, που δεν έχει κοστολογήσει τίποτα.
1: Η κυβέρνηση υποχρεωτικά τα πάει. Λίγο προϋπολογισμού τα πάει.
3: Τίποτα δεν πάει. Όχι, το πρόγραμμά τη, κύριε Θερόγλου, όχι αυτά που εκείνη τη στιγμή λέει τώρα τα φέρνουμε κομματάκια.
1: Θα δούμε όταν έχουμε πρόσφυγε.
3: Να φέρει ο πρωθυπουργό λοιπόν.
1: Εγώ να επανέλθω στο θέμα τη 13η.
3: Το πρόγραμμα τη επόμενη τετραετία. Γιατί εγώ ρωτάω, βγαίνω στα πάνω και ρωτάω πολύ συχνά. Πείτε μα, κύριε τη Νέα Δημοκρατία, την επόμενη τετραετία, φεύγουμε το 27. Ποιο είναι το πρόγραμμά σα, εμά είναι αυτό. Ξέρετε τι λένε, θα τα πει ο πρωθυπουργό. Οι ίδιοι που λένε δεν υπάρχουν άλλα προγράμματα, λένε αυτό.
1: Να σας ρωτήσω κάτι.
3: Η επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας έχει δημοσιονομικό κόστος. Όχι, δεν το κάνουν. Το να μπουν κανόνες του σέρβισερ.
1: Για το
3: δανειολήπτες.
1: Για το κόκκινα δάνεια, λέτε.
2: Κάτι σαν νομοκατσέλι.
3: Για τους δανειολήπτες.
1: Να επαναφέρουμε ένα νομοκατσέλι.
3: Ναι, ακριβώς, αυτό εμείς έχουμε προτείνει. Εμείς έχουμε προτείνει αυτό. Ενώ Ελλάς και Νέα Δημοκρατία λένε περίπου το ίδιο. Ένας φορέας που θα κοιτάζει.
1: Να σα επειδή έχουμε μπροστά μας τις δημοσκοπήσεις. Yeah. Είδαμε χθες και άλλοι, κλείνει ο κύκλος των δημοσκοπήσεων του Ιουλίου. Βλέπουμε το Πασόκ να βρίσκεται τρίτο. Εάν τελικά μπούμε στο Σεπτέμβριο, που όλοι έχετε πει ότι το Σεπτέμβριο θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τις δημοσκοπήσεις και αν κουνηθεί η βελόνα προς τα πάνω, γιατί τώρα, όπως έχει επισημάνει και η Φόφη και η Αμαλία, προς τα κάτω μόνο κινείται.
3: Εάν σκοπεύετε
1: να αλλάξετε. Κοιτάξτε, χθες είχαμε μία, έχετε 2% πτώση. Αλλά δεν θα μπορούσα να τη λεπτομέρεια. Εάν το δεν κινείτε προς τα πάνω. Θα αλλάξετε στρατηγική ή θα συνεχίσετε την ίδια λογική που έχετε μέχρι σήμερα.
3: Αν εννοείτε στρατηγική, επικοινωνιακή ή στρατηγική ατζέντα, όλα αυτά προφανώς βλέπουμε έτσι μετρήσεις. Αν εννοείτε στρατηγική, το ότι ο αγώνας μας είναι μονομέτωπος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ότι πολιτική αλλαγή σημαίνει να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να μην συμμετέχει σε κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, και ότι είμαστε με την αυτόνομη πορεία, τη διεύρυνση και το πολιτικό μας σχέδιο, αυτά δεν αλλάζουν.
2: Παραμένει ο στόχος
3: για νίκη με μία ψήφο. Αποφάσεις είναι ευριακές. Μα μόνο αν το Πασόκ νικήσει μπορεί να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή στη χώρα. Αν δεν νικήσει το Πασόκ και νικήσει η Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία έχει εταίρους, τον κύριο Βελόπουλο, την κυρία Ρατινοπούλου, ενδεχομένως το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, όπου είναι όμορη χώρη με αυτήν και μπορεί να κυβερνήσει. Το Πασόκ είναι ο άλλος πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Άρα προφανώς και δεν υπάρχει. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς γι' αυτό λέμε, επειδή είναι μπερδεμένοι οι όμοροι χώροι. Διότι βλέπουμε, παράδειγμα, το κόμμα Ελλάς να λέει δεν είστε όμοροι χώροι. Βλέπουμε άλλα κόμματα που δεν ξέρουμε αν θα κατέβουν σε εκλογές. Γι' αυτό εμείς τι λέμε, να μην σπαταλήσει την ψήφο του ο κόσμος. Και ότι αν θέλει, ξέρετε, κάποιος να διαμαρτυρηθεί, έχει προφανώς πολλές επιλογές. Και το κόμμα Ελλάς, και το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, και τον ΣΥΡΙΖΑ, και την κυρία Κωνσταντοπούλου, και τον κύριο ΚΚΕ. Αν θέλει να υπάρχει κυβερνητική εναλλακτική πολιτική επιλογή.
0: Όχι.
3: Αν θέλει να διαμαρτυρηθεί, έχει επιλογές. Αν θέλει να υπάρξει προοδευτική πολιτική αλλαγή, έχει μονομία. Το Πασόκ. Το μόνο κόμμα που έχει σχέδιο.
1: Ριζικά
3: αντιπαραθετικό με τη Νέα Δημοκρατία. Θα σου πω.
1: Δηλαδή, δεν με προβληματίζει πολύ. Που δημιουργήθηκε μέσα σε λίγο καιρό και δημοσκοπικά τουλάχιστον έχει φτάσει στο 17-18.
2: Έχουμε δει κόμματα
3: που όταν ιδρύθηκαν γράψανε πιο μεγάλα ποσοστά. Τους πρώτους ένα-δύο μήνες.
2: Θεωρείτε ότι υπάρχει ένα boost λόγω του ότι τώρα.
3: Είδαμε ότι είχαμε κάτι το οποίο δεν ήταν σύνηθες. Επί 9 μήνες, το μόνο θέμα στη συζήτηση να είναι τα νέα κόμματα. Είδαμε μια πολύ μεγάλη επικοινωνιακή υποστήριξη. Όλα αυτά είναι λογικό να δίνουν προσωρινά μια ορατότητα. Η εκτίμησή μας είναι ότι επειδή δεν έχει ριζικά αντιπαραθετικό πολιτικό πρόγραμμα, για παράδειγμα, στο ιδιωτικό χρέος, στην εξωτερική πολιτική, φαίνεται να συμφωνεί με τη Νέα Δημοκρατία. Στο θέμα των συντάξεων δεν έχουμε ακούσει. Δύσκολο να πούνε θα καταργήσουμε τον νόμο Κατρούγκαλου. Σε άλλα θέματα όπως είναι η ακρίβεια, η ενέργεια, η στέγαση, περίπου μοιάζουν οι προτάσεις με το Πασόκ. Άρα τι εννοώ, εμείς λέμε ότι ασκούμε πολυθεματική δομική αντιπολίτευση και ξέρουμε γιατί είμαστε απέναντι με τη Νέα Δημοκρατία. Και δεν είμαστε απέναντι αλακάρτ, είμαστε απέναντι γιατί εμείς δεν λέμε ότι πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή κυβέρνησης. Η πολιτική αλλαγή είναι αλλαγή κουλτούρας, δεν είναι διαχείριση. Είναι να αλλάξουν τα πράγματα. Αξιοκρατία. Όχι στον πελατειασμό, εξωτερική πολιτική, η οποία θα έχει μια εθνική στρατηγική μέλλοντος. Έχουμε μια σκακέρα γεωπολιτική, η οποία αλλάζει συνέχεια. Και είναι πράγματι πολύ απαιτητική. Είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό που έγινε στην Άγκυρα προχθές. ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας είναι ευχαριστημένος.
1: Τι θα κάνετε δηλαδή διαφορετικά?
3: Θα είχαμε ποντίσει το καλώδιο στην Κάσο. Θα πηγαίναμε στο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Ηγετών.
2: Τι θα κάνατε, γιατί δεν μπορεί να πείτε στην ΗΠΑ, δεν μπορεί να πει μια κυβέρνηση ελληνική, οποιαδήποτε και αν μη δίνει.
3: Προφανώς δεν μπορεί να πει εκείνη την ώρα μη δίνει. Μπορεί να χτίσει μια σχέση ή να μην είσαι δεδομένο. Για να μπορεί να έχει λόγο.
2: Τσίπρα. Αλλά. Εδώ συμφωνείτε με τον κύριο Τσίπρα.
3: Εμείς το λέμε πολύ νωρίτερα από τον κύριο Τσίπρα. Ναι, είναι καλό που συμφωνεί μαζί μας σε αυτό. Εγώ θέλω να πάμε στο εξής.
1: Είναι πολύ φρέσκο το ευχαριστώ.
3: Να σου πω ένα παράδειγμα. Πολύ φρέσκο δεν είναι, έχουν περάσει 30 χρόνια.
1: Πολύ φρέσκο, όμως ήταν μια μεγάλη κρίση.
3: Άρα τι δεν είναι φρέσκο.
1: Πολύ μεγάλη κρίση. Εγώ το ακούω αυτό που λέτε ότι θα είχατε ποντίσει το καλώδιο και θα είχατε μια διαφορετική εξωτερική πολιτική. Λέω όμως επειδή έχουμε παράδειγμα.
3: Δεν είναι η ίδια η Τουρκία του 1996 με σήμερα. Σήμερα είναι μια ηγέτιδα δύναμη, καλός ή κακός, οι οποίοι φαίνεται να τη λογαριάζουν και στον Εύξεινο Πόντο και στην Ανατολική Μεσόγειο και στα γεγονότα που γίνανε στη Συρία και σε σχέση με την Αφρική. Αλλά εγώ θέλω να... Και δεν είναι το ίδιο πράγμα το ΝΑΤΟ τώρα με εκείνο που ήταν το 1996.
1: Η Ελλάδα είναι ίδια με το 1996.
3: Και η Ελλάδα είναι λιγότερο ισχυρή από το 1996.
1: Πιστεύετε ότι είναι λιγότερο? Γιατί τότε δεν αντιμετωπίσαμε την Τουρκία στην πρόκλησή τη?
3: Δώστε μου δύο λεπτά για να έρθω. Εγώ σα πω ένα παράδειγμα πάρα πολύ απλό. Πάει το Ευρωκοινοβούλιο πριν 3 εβδομάδες και το ζητάνε οι σοσιαλιστές και το ΠΑΣΟΚ. Συμφωνεί η Νέα Δημοκρατία, οι ευρωβουλευτές της, να είμαστε ειλικρινείς, το στηρίξανε. Ένα ψήφισμα κατά της τουρκικής προκλητικότητας όπως εκείνη αποτυπώνεται στο αφήγημα του νομοθετήματος της Γαλάζιας Πατρίδας. Και λέμε εκείνη την ημέρα, φορώντας τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος, κύριε Πρωθυπουργέ, αύριο πήγαινε με αυτό το χαρτί στο Συμβούλιο των Ηγετών και ζήτανε να μπει στα συμπεράσματα. Δεν το έκανε. Του λέγαμε χρονοδιάγραμμα καλωδίου της Κάσου. Δεν το έκανε. Του λέγαμε τα ήρεμα νερά. Αν συνεχώς υποχωρείς, κάποια στιγμή δεν θα μπορείς να πείσεις τους εταίρους σου ότι εννοείς ότι απειλεί η Τουρκία κυριαρχικά δικαιώματα.
2: Μα και βλέπουμε. Το Κάσους Μπέλι, ο Πρωθυπουργός.
3: Το Κάσους Μπέλι. Ακούμε το φοβερό, προσέξτε. Όχι από εσάς. Ναι. Είναι, λέει, ο πρώτος που έβαλε το Κάσους Μπέλι στην,
1: στην
3: Άγκυρα. Δεν το έβαλε στο Ερζερούμα Παπανδρέου το 11.
1: Το είπα εμείς αυτήν την εκπομπή, το έχουμε πει.
3: Το έχετε πει, δεν το λέω εσείς. Το λέω στον κόσμο. Δεν το λέω.
1: Πρώτος που
3: μα
1: το
3: δεν είναι αντιδικό. Εσείς μου κάνετε ερωτήσεις όπως πρέπει να μου κάνετε.
1: Η κυβέρνηση βέβαια λέει ότι το έκανε στην Άγκυρα, ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός και όχι στην
3: Άγκυρα. Ενώ αν ήταν στο Ερζερούμα ή στην Άγκυρα.
1: Εγώ θεωρώ ότι και οι δύο τοποθετήσεις είναι θετικές.
3: Εγώ λέω τι να την κάνω την Αδρία στο Κάσους Μπέλι όταν έρχεται η Γαλάζια Πατρίδα που είναι δεύτερο Κάσους Μπέλι. Και το Κάσους Μπέλι, με συγχωρείτε, διάβασα να λέει ο πρωθυπουργός ότι είναι μια ιστορική ανορθογραφία. Δεν είναι αυτό. Είναι προσβολή κυριαρχικών δικαιωμάτων. Δεν είναι απλά ανορθογραφία.
1: Το 1995 έγινε το Κάσους Μπέλι, να θυμόμαστε και πότε έγινε.
3: Τότε έγινε το Κάσους Μπέλι, τότε έγινε και το ενιαίο αμυντικό δόγμα, για να τα θυμόμαστε όλα.
0: Να πάμε λίγο
3: και προφανώς σε αντίδραση στο ενιαίο αμυντικό δόγμα, κάναν το Κάσους Μπέλι. Το Κάσους Μπέλι, όταν προφανώς και η Ελλάδα τότε είχε μια άλλη πολιτική, η οποία δεν άφηνε να πέσει κάτω η μπάλα, και η Τουρκία μπορεί να αντιδρούσε. Το Κάσους Μπέλι όμως μας επηρέασε. Τότε, όχι. Τώρα φαίνεται να μας επηρεάζει.
1: Δεν φτάσαμε στα ίδια. Πώς θα φτάσουμε να ρωτήσω κάτι και
2: μην γιατί...
0: Θα σας ρωτήσω το εξής, κύριε Τσουκαλά.
3: Να πάμε και στο σεισμίκ τότε, αν θέλετε, να πάμε και πριν.
0: Όχι, θα πάμε λίγο πιο πρόσφατα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αναλάβατε καθήκοντα εκπροσώπου τύπου στο ΠΑΣΟΚ τον Οκτώβριο του 2024. Σε μια φάση που είχαν αναπτυχθεί αυξημένες προσδοκίες για τη δυναμική που θα είχε το ΠΑΣΟΚ. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Τι στράβωσε στη συνέχεια και χάσατε το momentum?
3: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν θεωρώ ότι έχουμε χάσει το momentum. Εγώ θεωρώ ότι όταν επιλέγεις την πολιτική.
0: Να σας θυμίσω ότι τότε οι δημοσκοπήσεις. Όταν επιλέγεις την πολιτική
3: και όταν επιλέγεις να μην συμβιβαστείς, να μην έχεις εξαρτήσεις, όταν κάνεις σημαία την πολιτική αυτονομία, θα δεχθείς και επιθέσεις. Είδαμε τον κύριο Δημητριάδη να τα λέει. Έξτε τα δόντια προχθές. Να λέει στην ουσία ότι αν ο Ανδρουλάκης ήταν αλλιώς, θα είχε άλλα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις. Δεν κατάλαβα τι εννοούσε. Είδαμε τον κύριο Δημητριάδη να περιγράφει μια χώρα όπου είναι σαν να κυβερνάει Κόζα Νόστρα. Και τα έλεγε μόνος του. Όταν εμείς είπαμε τα περί συμμορίας, που εγώ δέχομαι ότι είναι μια βαριά έκφραση, τότε πάσα να μας φάνε. Τώρα τα λέει μόνος του. Ο κύριος Δημητριάδης.
2: Μίλησε για συμμορία.
3: Όταν λέει πρέπει να πέσεις να φας τη σφαίρα για να μην τη φάει το αφεντικό. Για να μην τη φάει το αφεντικό. Εμείς λέμε λοιπόν το εξής. Έχουμε επιλέξει το δύσκολο δρόμο. Αυτός ο δρόμος μπορεί να είναι βραδία καύσης. Είμαι σίγουρος.
0: Κάνετε αυτοκριτική.
3: Προσέξτε. Προφανώς σε μια πορεία.
0: Όχι μόνο εσείς, ενώ γενικά.
3: Σε μια πορεία. Συλλογική. Τι συλλογική είναι η πορεία. Σε μια πορεία συλλογική θα γίνουν σωστά, θα γίνουν και λάθη.
0: Ποια είναι αυτά τα λάθη λοιπόν, τα αναγνωρίζετε?
3: Εκτιμώ όμως ότι. Αν δούμε ακριβώς από τον Οκτώβριο και μετά τις επιλογές που έκανε τον Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εξωτερική πολιτική, στα κοινωνικά ζητήματα, στην πολιτική αυτονομία, Νομίζω ότι η πλάστηκα γέρνει πάρα πολύ καθαρά.
0: Έφτεξαν πλειοψηφία... οι εσωκομματικές αντιπαραθέσεις.
3: Ξέρετε, ο ενιαίος δημόσιος πολιτικός λόγος είναι απαραίτητος. Γιατί σου δίνει και πιο μεγάλη αξιοπιστία. Αν με ρωτάτε λοιπόν το αν μπορεί να πληρώσαμε πιο ακριβά ότι κάποιες φορές δεν υπήρχε ενιαιότητα και ομογενοποίηση στο δημόσιο λόγο.
0: Όχι,
3: ναι, αυτό μπορεί να έπαιξε ρόλο. Με αυτό μου λέει.
1: Αν τον των εκλογών, κύριε Τσουκαλά, έχουμε την εικόνα που βλέπουμε σήμερα στις δημοσκοπήσεις.
3: Δεν θα την έχουμε.
1: Λέω, αν. Λέω, αυτό, με αυτό μπορεί
3: αν
1: να
3: έχουμε
1: να
3: μια εικόνα ότι η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει. Τι θα κάνει ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Αυτό λέω. Αν εσείς λοιπόν είστε τρίτο κόμμα, παίρνετε την τρίτη εντολή, τι αποφασίζετε. Συνεργάζεστε με κάποιες πολιτικές δυνάμεις, οδηγείτε ξανά τον τόπο σε εκλογές, όπως λέει ο Μητσοτάκης, μέχρι να ξεκαθαρίσει η αυτοδυναμία ή όχι, ποια είναι η τακτική.
3: Το Πασόκ θα είναι ή πρώτο ή θα είναι δεύτερο. Αν είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, θα γίνει κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ή με τον κύριο Βελόπουλο ή με την κυρία Τρυπούλου ή με τον κύριο Σαμαρά. Αν το Πασόκ είναι πρώτο, θα γίνει κυβέρνηση προοδευτική με κορμό τον Πασόκ. Αν το Πασόκ είναι δεύτερο, αλλά δεν έχει 25% η Νέα Δημοκρατία, άρα δεν παίρνει τον πόνους, μου φαίνεται δύσκολο μαθηματικά, αλλά πάλι θα αναζητήσουμε την προοπτική μια διακυβέρνηση προοδευτική.
2: Να ρωτήσω κάτι.
0: Αν είστε δεύτερο.
3: Αν είστε, λέω δεύτερη. Αλλά δεν έχει μπόνους η Νέα Δημοκρατία. Άρα είναι ανοιχτό. Μου φαίνεται δύσκολο μαθηματικά πάλι να βγει, να είμαι ειλικρινής. Αλλά αν βγαίνει, θα δοκιμάσουμε.
1: Ο κύριος Τσίπρας.
3: Δεν το ξέρω αν θα είναι ο κύριος Τσίπρας, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τι λέει ο κύριος Τσίπρας.
1: Ποιες είναι οι προοδευτικές δυνάμεις που έχετε στο μυαλό σας.
3: Γι' αυτό λέω, επειδή είναι θολό ποιες είναι, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τι πρεσβεύουν τα κόμματα, ο κόσμος να μην σπαταλήσει την ψήφο του και να ψηφίσει Πασόκ.
2: Κύριε Τσουκαλά,
3: είτε αν είναι από τα αριστερά και επέλεγε τα προηγούμενα χρόνια ΣΥΡΙΖΑ γιατί θέλει ισχυρό κοινωνικό κράτος και διαψεύστηκε, είτε αν είναι κεντρός και θέλει ισχυρούς θεσμούς και δεν αντέχει μια Νέα Δημοκρατία του κ. Γεωργιάδη, είτε αν είναι και παραδοσιακός δεξιός, αλλά θέλει μια γνήσια πατριωτική πολιτική και όχι τον υποχρεωτισμό του κ. Γεραπετρίτη και του κ. Μητσοτάκη.
2: Πάντως, πολλές φορές ο κ. Τσίπρας στις δημόσιες τοποθετήσεις του έχει μιλήσει για ένα κενό στην αντιπολίτευση. Και κυρίως στην κεντροαριστερά.
3: Πολύ καλή ερώτηση. Θα σας απαντήσω.
2: Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ.
3: Όχι, ολοκλήρωσα.
2: Λοιπόν, να πω. Λοιπόν, λέει ότι υπήρχε ένα κενό. Έτσι, δεν κατάφερε η αντιπολίτευση γενικότερα, ούτε το Πασόκ και σε εσάς διαχείριξε τα βέλη του, το ΣΥΡΙΖΑ να πείσουν τους πολίτες. Άρα, τι είπε ουσιαστικά, ότι βρήκα χώρο και ήρθα. Και ξανά ήρθα. Και ξανά ήρθα.
3: Θα σας απαντήσω. Κάνει εντύπωση να λέει κάποιος ότι υπάρχει κενό, όταν στην ουσία αντιγράφει περίπου το σύνολο των προτάσεών σου. Άρα, όταν λέει έχεις δίκιο στη στέγαση, έχεις δίκιο στην ενέργεια, έχεις δίκιο στην ακρίβεια. Ποιο κενό ήρθε να καλύψει αφού συμφωνεί με όσα έλεγες. Αν άκουγα οποιοδήποτε κόμμα, δεν το λέω μόνο για τον κύριο Τσίπρα, να λέει κάτι ριζικά διαφορετικό από ό,τι έλεγε το Πασόκ και από ό,τι λέει η Νέα Δημοκρατία, θα έλεγα πράγματι δεν είχαμε σκεφτεί μερικά πράγματα. Ήρθε η κυρία Κάτσου και τα είπε. Δεν το βλέπουμε αυτό. Αν τώρα είναι κάλυψη του κενού εκεί που είχε η Νέα Δημοκρατία 28 και το Πασόκ 15 και τώρα που έχει 30 η Νέα Δημοκρατία και η Ελλάς 16. Το κενό καλύφθηκε, νομίζω ο καθένας μπορεί να βγάλει συμπεράσματα. Το κενό ήταν απλά αντί για 15 να έχει κάποιος 16, αλλά με τη Νέα Δημοκρατία να ανεβαίνει. Δεν νομίζω. Εδώ νομίζω βλέπουμε όλοι. Και βλέπουμε από τον κύριο Γεωργιάδη. Θυμάστε, τρεις μήνες περιέφερε τον ιό της λάσπης απέναντι στο Πασόκ και τον πολιτικό του έρωτα απέναντι στον κύριο Τσίπρα. Ξαφνικά, ένα βράδυ ήρθε και είπε: κάτσε να φτιάξω μια ψεύτικη πόλωση με τον κύριο Τσίπρα, λέγοντας κάτι βαρύ. Για να συζητάμε για αυτό και να μην συζητάμε για τη συντάξη.
1: Εσείς πάντως ζητήσατε να πάει ο κύριος Τσίπρας στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν είπατε.
3: Εμείς λέμε το εξής. Εγώ να σου πω την δική μου άποψη. Έχω μια θέση αρχής. Όταν λέει κάτι ο κύριος Γεωργιάδης, του δίνω ελάχιστη σημασία. Κανονικά. Και θεωρώ ότι αυτά που λέει, επειδή άλλα λέει τη μία, άλλα λέει την άλλη, πραγματικά είναι βαθιά αναξιόπιστος. Εδώ έλεγε για βαλίτσες της Νέας Δημοκρατίας και μετά έγινε αντιπρόεδρος της. Λέω όμως το εξής πράγματι. Όταν στον Νίκο Ανδρουλάκη είπε πολύ λιγότερα συκοφαντικά. Ο Ανδρουλάκης έκανε μήνυση. Εκτιμώ όταν κάποιος λασπώνει, η λογική είναι ακριβώς για να μην επιτρέπουμε τη μόλυνση στο πολιτικό σύστημα, ότι θα πρέπει εκείνος ο οποίος συκοφαντείται, αν συκοφαντείται, να απαντήσει νομικά.
1: Ακούω τις διαφορετικές προσεγγίσεις για ΣΛΑΠ. Τα λέμε στην επόμενη συζήτηση.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Τσουκαλά.
3: Είναι άλλο το ΣΛΑΠ. Το ΣΛΑΠ δεν έχει να κάνει με τον πολιτικό που δυσφημεί. Το ΣΛΑΠ έχει να κάνει με τη δημοσιογραφία που ερευνά και αποκαλύπτει. Αν εγώ έρθω αύριο και πω για τον κύριο Οικονόμου που τον βλέπω τώρα απέναντι, έτοιμο να έρθει. Και πω ότι ο κύριος Οικονόμου κάτι έχει μια δοσοληψία. Θα θεωρήσω εύλογο, αν το πω, χωρίς να πω κανένα στοιχείο, ο κύριος Οικονόμου να μου κάνει μήνυση. Θα το θεωρήσω απόλυτα
2: εύκολο.
3: Και είμαι σίγουρο ότι επειδή τον ξέρω και είναι βαθιά αξιοπρεπή, θα το κάνει κιόλα.
2: Μάλιστα.
0: Κάντε το μήνυμα.
2: Να δούμε.
1: Και το
2: Τσουκαλά. Και τη φόφη μα. Αύριο.
1: Να πούμε τι εξέλιξει. Αύριο νομίζω συνεδριάζει.
0: Είχε ενδιαφέρον πάντω.
1: Νομίζω εξαιρετική ήταν. Βγάλαμε αρκετά πράγματα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε το πολιτικό μα πάνελ. Τον κύριο Βασίλη Οικονόμου, βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Τον κύριο Σταύρο Μιχαλίδη, βουλευτή του Πασό. Και τον κύριο Κωνσταντίνο Φιλιππίδη, στέλεχο τη Ελλάδα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Μείνετε εδώ. Άξιον 24 επόμενη μέρα.
4: Είναι ένα επιπλέον πακέτο ΔΕΘ στην ουσία.
5: Η μύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
6: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
7: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
8: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
9: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
10: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
11: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
12: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
13: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα. I got just the spot for you two. Police officers! Freeze! Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop? Police, freeze! That's Karras, cut him off. The Rookies. That's gotta be very interesting work. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
6: Καλημέρα σας.
7: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
6: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
8: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
9: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία από τις στιγμές, παίρνουμε τα μηνύματα.
10: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
11: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
12: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
13: Όλα έχουν ανωδική τάση.
14: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
15: Action 24, επόμενη μέρα, συζητάμε λίγο έτσι.
7: Εδώ, αν πούμε τις συζητήσεις που κάνουμε, συγγνώμη, στο διάλειμμα με τους καλεσμένους μας.
15: Εντάξει, εμείς φροντίζουμε και αυτά που συζητάμε πίσω από τις κάμερες.
7: Ναι, είναι και κάποια που δεν μπορούμε να πούμε και μπροστά.
15: Έχουμε δεξιά μου τον κύριο Βασίλη Οικονόμου, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υφυπουργό. Τον κύριο Σταύρο Μιχαηλίδη, βουλευτή Χίου.
16: Πολύ σωστά.
15: Με το ΠΑΣΟΚ. Τον κύριο Κωνσταντίνο Φιλιππίδη, στέλεχος Ελλάς. Και αν τα πράγματα οδεύουν, ίσως οδηγηθεί στη Φλόρινα να είναι υποψήφιος. Ο κύριος Οικονόμου από την Ανατολική Αττική, να το ξαναπώ, γιατί πλησιάζει.
7: Γιατί το λες συνέχεια, το λες, το ξαναλες.
15: Όχι, το λέω γιατί άκουσα τον κύριο Κακλαμάνη εδώ στην εκπομπή και θα ξεκινήσω από αυτή την ερώτηση προς τον κύριο Οικονόμου. Πόσο κοντά τελικά είναι αυτά που ακούμε για εκλογές, πιθανότητα από τον κύριο Μητσοτάκη να γυρίσει το 15 Αύγουστο, να μας πει πάμε στις κάλπες 27 Σεπτεμβρίου. Συγγνώμη, μιλώ 25
17: Σεπτεμβρίου. Έχει συνταγματικά το δικαίωμα να το κάνει αυτό ο κάθε πρωθυπουργός. Αλλά νομίζω ότι η δέσμευσή του για άνοιξη του 27 είναι σταθερή.
7: Ναι, αλλά όλα αυτά δεν είναι προεκλογικά. Είδαμε τη συντάξη χειρίας. Βλέπουμε τις 72 δόσεις. Συνέχεια κάθε μέρα και κάτι.
17: Δηλαδή, αυτά που κάναμε το 25 δεν είναι προεκλογικά.
7: Ναι.
17: Κάθε χρονιά έχει τα δικά τη.
7: Άρα είναι μέσα στον προγραμματισμό. Λέτε,
17: είναι προγραμματισμό. Μέσα στον προγραμματισμό. Έχει ένα πρόβλημα. Τώρα, πριν 1,5 χρόνο, αναγγείλαμε το κόμμα του Σκαραμαγκά. Ένα πολύ σημαντικό, σοβαρό έργο για τη Δυτική Αθήνα και Αττική. Ορίμασε το έργο και χθες υπεγράφει ο ανάδοχος. Γιατί, όπως ξέρετε,
15: τα έργα δεν είναι πολύ.
17: Δεν είναι όποτε.
15: Τι. 3 χρόνια θα κάνει να ολοκληρωθεί, από ό,τι άκουσα τουλάχιστον πρόγραμμα.
17: Το έργο γίνεται, το ξαναλέω για τους αγαπητούς που μας ακούνε, όταν βρεις τα χρήματα. Αν δεν έχεις το χρήμα, έργο είναι όλα μια κουβέντα στον αέρα.
15: Εσείς εκτιμάτε με βάση αυτά την εικόνα που έχουμε σήμερα, ότι κανονικά οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, όπως έχει πει ο κ. Μητσοτάκης.
17: Και
15: δουλεύετε με αυτό το σκεπτικό για άνοιξη, ή δουλεύετε ήδη όπως και άλλοι συναδελφοί σας με εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις?
17: Εγώ έκανα δύο πολύ μεγάλες εκδηλώσεις. Μία για τις γυναίκες της. Και όχι Ανατολικής Αττικής, αλλά κατά βάση Ανατολικής Αττικής, και για τους νέους για και με διαλόγο και με συζήτηση, όπου πάλι δεν μπορώ να τις πω προεκλογικές εκδηλώσεις. Είναι εκδηλώσεις οποίες πάντα τις κάνω εγώ. Απλά ο κόσμος έχει ένα πιο πολύ, όσο πλησιάζουμε τώρα στην τελική ευθεία, έχει πιο πολύ ενδιαφέρον. Ήταν πολυπλήθης η εκδηλώσεις μου, αλλά δεν θα τις έλεγα προεκλογικές.
15: Προεκλογικές. Κύριε Μιχαλίδη, εσείς...
7: Εσείς ετοιμάζεστε για εκλογές.
15: Ετοιμάζεστε ή ετοιμάζεστε.
16: Προσπαθώ να σκεφτώ, να φανταστώ δηλαδή τη λεγόμενη προεκλογική περίοδο, αν πάμε την άνοιξη. Mm-hmm. Τι διαφορά έχει, τι διαφορά θα έχει με τώρα. Με τέτοια περιραίουσα ατμόσφαιρα και όλα αυτά. Αλλά τουλάχιστον στον τόπο το δικό μου, ο κλήρος δεν προλαβαίνει να σβήσει το λιβάνι από τα αγένεια και τους αγιασμούς. Και τελειωμό δεν έχει το έργο, κανένα έργο στον τόπο μου.
17: Άμα έχουμε.
16: Λοιπόν,
17: θα κάνουμε αγένεια.
16: Μα δεν τελειώνει κανένα έργο. Κάνετε μια φορά αγένεια, το ίδιο έργο. Δεύτερη φορά αγιασμό, τρίτη φορά αγιασμό.
17: Ποιο, για πες το
16: τελειώνει το στοιχείο. Άσε μη, θα κλάψω.
17: Α, στοιχείο, λέτε.
16: Στην κλίψω, θα κλάψω. Το λέω για αυτό που έγινε και προχτές.
17: Δεν ξέρω, δεν θα μπορώ να απαντήσω.
16: Αυτό που έγινε προχτές για τον κόμβο που περιγράψατε πρώτα απ'
7: όλα.
17: Σκαραμαγκά.
16: Σκαραμαγκά,
17: ακούστε. Τώρα ήταν ο ανάδοχος. Έγινε υπογραφή του ανάδοχου. Όπως ξέρετε.
7: Έχει μια διαδικασία, έτσι δεν είναι, κύριε οικονόμο.
17: Βέβαια. Πριν 1,5 χρόνο όταν ήμουν εγώ στο Υπουργείο, την ανακοινώσαμε το έργο. Έγιναν οι μελέτες, τώρα πάμε στον ανάδοχο. Όπως είπε ο κ. Ελευθερόπουλος, σε 3 χρόνια θα ολοκληρωθεί.
16: Κύριε Οικονόμου, το ίδιο έγινε και για έργα, ας πούμε, όπως είναι,
17: έργα πάνε,
16: όπως είναι ο ΒΟΑΚ για ακόμα
15: λίγο. Εσείς, κ. Μιχαλίδη, μην φύγουμε για τα έργα, γιατί θα ξαναγίσουμε στον κύκλο. Πιστεύετε ότι θα έχουμε εκλογές το Σεπτέμβριο ή ισχύει αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης, πάμε για την άνοιξη? Με βάση αυτά που βλέπετε, τους αγιασμούς, τα λιβάνια, τα υπόλοιπα που περιγράφετε.
16: Η ατμόσφαιρα είναι προεκλογική καθαρά. Μάλιστα. Τώρα, εκτιμώ ότι το πρόβλημα του κ. Μητσοτάκη είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Από εκεί. Το πώς βλέπει τον Αντώνη Σαμαρά το χρόνο που θα αναγγείλει το κόμμα του, εκεί παίζει και πότε θα αποφασίσει για τις εκλογές. Πάντως, για να είμαστε και ειλικρινείς, εσείς ασχολείστε χρόνια με αυτά και εμείς ως πολιτικοί, εν πάση περιπτώσει άλλο τόσο θα έλεγα, δεν είναι και το καλύτερο να τραβάει μια προεκλογική περίοδος τόσο μακριά. Ευθύνη είναι όμως απολύτως του Πρωθυπουργού, και εκείνος και η κυβέρνηση να λαμβάνουν την ευθύνη.
15: Μάλιστα. Κύριε Φιλιππίδη,
16: δηλαδή,
15: εσείς...
16: έχουμε τόσο πολλά προβλήματα και άλλα, κύριε... που όλοι έχουμε στραφεί. Τι θα κάνει το ΠΑΣΟΥ, τι θα κάνει η Δημοκρατία, τι θα κάνει ο ΕΛΑΣ, τι θα κάνει τούτο, τι θα κάνει το άλλο. Τα προβλήματα παραμένουν.
15: Ο ΕΛΑΣ ήταν το να κάνει, το έκανε. Να πάμε στην ΕΛΑΣ. Να ακούσουμε από τον κύριο Φιλιππίδη αν το κόμμα του κινείται και εκείνο. Δηλαδή, αν χθες τον κύριο Τσίπρα στη Μυτιλίνη, μαθαίνουμε ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα περιοδιών.
7: Ναι, ναι, βέβαια.
15: Άρα θα εντατικοποιήσει. Βλέπετε εσείς εκλογές άμεσα ή ετοιμάζετε για κάτι για κακό?
18: Ο βασικός στόχος της ελληνικής αριστερής συμπαράνταξης είναι να μπορέσει να απευθυνθεί όσο το δυνατόν σε ευρύτερο πεδίο μέσα στην κοινωνία και μέσα στους ανθρώπους και στους πολίτες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι επιζητούν την πολιτική αλλαγή και την αλλαγή πολιτικής. Είναι δεδομένο για μας αυτό. Οπότε στόχος είναι στις επόμενες μέρες και για ένα ακόμα 45 ημερών, 50 ημερών, να μπορέσουμε να καταγράψουμε με σαφήνεια τις προγραμματικές μας θέσεις.
7: Δεν έχουμε δει όμως το πρόγραμμά σας εν συνόλο. Αυτό λέω.
18: Εννοείται.
7: Το ακούμε αυτό από τα κόμματα τα άλλα. Ότι δεν έχουμε δει ακόμα το πρόγραμμά σας ολοκληρωμένο.
18: Ούτως ή άλλως, ακόμα και εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, οι οποίες παραμένουν μέχρι στιγμής πέραν των διαρών κρυφές, θα γίνουν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
7: Από τον Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή, όταν ανέβει πάνω.
18: Και ο κύριος Τσίπρας, οι ομάδες εργασίας εργάζονται εντατικά, προκειμένου να έχουμε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα και να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να προτείνουμε στην κοινωνία, στους ανθρώπους, στην πατρίδα μας, μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, σοβαρή και τεκμηριωμένη.
15: Ακούσαμε, κύριε Οικονόμου, τον κύριο Μιχαηλίδη να λέει ότι αυτό που θα κρίνει το χρόνο των εκλογών είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Πόσο πρόβλημα είναι τελικά ο πρώην Πρωθυπουργός για τη Νέα Δημοκρατία και αν θεωρείτε ότι θα κάνει ζημιά στο κόμμα σας, εάν τελικά αποφασίσει να δημιουργήσει ένα κόμμα?
17: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, ακόμα δεν έχει σηματοποιηθεί το πολιτικό σκηνικό. Πραγματικά πρέπει να δούμε αν κάνει την κίνηση του κ. Σαμαράς. Αν την κάνει, πιστεύω ότι πάλι δεν θα έχει ολοκληρωθεί. Εγώ να σας κάνω μια πρόληψη, θα έχουμε κι άλλο κόμμα στην ακροδεξιά.
15: Γιατί ακούγεται το κόμμα Κασιδιά.
7: Δεξιά τη δεξιά. Αλλά εκεί δεν μιλάμε τώρα για ένα κόμμα δεξιά.
17: Ακροδεξιά.
7: Είναι ακροδεξιά.
17: Πιστεύετε ότι δεν θα επηρεάσει την σύνθεση των κομμάτων και δεν θα διαμορφώσει τάσεις?
15: Η Νέα Δημοκρατία
17: Όχι, την
15: θυμάται, όχι.
16: Δεν μπορεί να επηρεάσει το Πασόκ και δεν θα επηρεάσει τη Νέα Δημοκρατία.
15: Το κόμμα.
17: Άλλο λέω.
15: Όχι, όχι. Για ένα ακροδεξιό κόμμα. Ένα λέει, όχι για το κόμμα.
7: Θα ανακατέψει το πολιτικό σκηνικό. Αυτό λέει. Αν κατέβει. Ναι.
17: Θα πάει, δεν έχει να πάρει. Από αλλού. Γι' αυτό λέω. Αυτή τη στιγμή τέλο
15: πάντων. Ο κ. Σαμαράς θα σα κάνει μια κάτι την εκτίμησή σα.
17: Ο κ. Σαμαράς θα πάρει ένα ποσό από εμά. Αλλά άμα είδατε την MMRB τη τάση τη εξαμηνία που είναι μια έγκυρη δημοσκόπηση πολλών ετών. Από όλα παίρνει. Και από τον κύριο Μιχαηλίδη παίρνει. Από το Πασόκ
15: και από
17: παίρνει.
15: Πόσο παίρνει. Το, ναι,
17: παίρνει. Ποσοστό σοβαρό και μου κάνει
15: εντύπωση.
17: Αλλά και από την Ελλάδα 1,2%. Και λέω, υπάρχουν ψηφοφόροι του Τσίπρα αυτή τη στιγμή, τέλος πάντων δυνητικοί, που λένε την ίδια στιγμή ότι ακόμα και αυτό το 1%.
15: Η άποψη που ο κύριος Γεωργιάδης σας βρίσκει σύμφωνο που λέει ότι εάν χρειαστεί και δεν βάλει όρο ο κύριος Σαμαράς να μην είναι ο κύριος Μητσοτάκης πρωθυπουργός, να συνεργαστούμε μαζί του, δεν έχουμε θέμα. Συμφωνείτε σε αυτό εσείς?
17: Εγώ δεν συμφωνώ να ανοίξουμε τώρα μια τέτοια συζήτηση.
7: Το είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα, νομίζω αυτό. Ξεχώρισε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την ξεχώρισε τη θέση, ότι δεν είναι η θέση η επίσημη αυτή τη Νέα Δημοκρατία.
17: Εγώ θα
7: της
17: προτιμούσα να μην ανοίξουμε μια συζήτηση. Η Νέα Δημοκρατία σε όλες τις μετρήσεις τελευταίες που είδαμε.
7: Εντάξει, πάντως και... δεν εξασφαλίζεται την αυτοδυναμία.
17: Όχι. Είναι δύσκολο. Όμως κοντά είμαστε επί το 30%. Το 30% με το 37% δεν είναι κοντά, αλλά δεν είναι και μακριά. Είναι ένα στόχο που μπορεί να το πει, δύσκολο μεν, αλλά μπορεί να το παλέψει. Τα αρχίζω τώρα και λέω. Να πάω λίγο με Σαμαρά, λίγο με Πασόκ, λίγο με το ένα, λίγο με το άλλο.
15: Δεν βοηθάει την επίτευξη του στόχου.
17: Δεν βοηθάει την επίτευξη του στόχου.
7: Κύριε Φιλιππίδη, εσείς τι λέτε για τις δημοσκοπήσεις? Γιατί. Ξαναδείτε. Φιλιππίδη, είπα.
15: Να πάμε πρώτα στον κύριο Μιχαηλίδη. Έτσι να κτίσουμε ακόμα την τάξη την κοινοβουλευτική. Βλέπουμε το Πασόκ σε όλες τις δημοσκοπήσεις τελευταίες που έχουμε δει να μην είναι πια στη δεύτερη θέση. Να έχει απώλεια δυνάμεων σε κάποιες μέχρι πρόσφατα τρίτο-τέταρτο. Πλέον είναι στην τρίτη θέση με απώλεια δυνάμεων.
16: Κοιτάξτε,
15: εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση στο Σεπτέμβριο, ρωτήσαμε και τον εκπρόσωπο νωρίτερα, εδώ τον κύριο Τσουκαλά, αν συνεχιστεί το Σεπτέμβριο, υπάρχει πρόβλημα για τον κύριο Ανδρούλα και τον Πασόκ? Πρέπει να αλλάξετε κάτι?
16: Κοιτάξτε, εμείς κάνουμε ένα πολύ μεγάλο αγώνα, θεσμικό αγώνα, προγραμματικό αγώνα και διασχίζομαι από βορρά σε νότο και ανατολή, σε δύση, όλη την Ελλάδα, οι βουλευτές της περιφέρειές τους με συγκεκριμένες προτάσεις για κάθε πυλώνα της δημόσιας ζωής, της κοινωνίας, της οικονομίας κτλ. Αυτό το συζητήσατε και με τον προηγούμενο.
7: Ναι, αλλά πείθετε την κοινωνία, γιατί το στοίχημα είναι να πείθετε τους πολίτες και να τους πείσετε.
16: Συμφωνούμε.
7: Τους έχετε πείσει, δεν φαίνεται αυτό, από τις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον.
16: Ναι, κύριε Κάτου, το γεγονός ότι το Πασόκ αντέχει με τέτοιο καταιγισμό προπαγάνδας από όπου μπορεί η κυβέρνηση να επηρεάσει.
15: Ο κ. Τσίπρας σας πέρασε. Η κυβέρνηση σας περνάει καιρό.
16: Όχι, όχι. Συμφωνώ. Mm-hmm. Θα τα δούμε. Όμως, στην πορεία, όταν πιάσει η πραγματική πολιτική συζήτηση, όταν αρχίζουν τα debates, όταν αρχίζουν και αντιπαρατίθενται οι πολιτικοί αρχηγοί.
7: Αν είναι συγκυριακό πάμε... αυτό που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις.
16: Εγώ πιστεύω ότι βρισκόμαστε.
7: Όσον αφορά το κόμμα του κ. Τσίπρα και τη δεύτερη θέση.
16: Εντάξει, αυτή τη στιγμή έχουμε.
7: Η Δημοκρατία είναι πρώτη και με διαφορά.
16: Προσπαθεί πρώτη με διαφορά. Το 50% της δύναμης σχεδόν από την τελευταία εκλογική αναμέτρηση. Ερχόμαστε τώρα και λέμε όμως.
7: Ότι έχει χάσει τη δύναμή της.
15: Δεν είχε πάρει 60 πάντως. Για να έχει το 50 τώρα. Δεν είχε πάρει 60 η Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει χάσει το 50%.
16: Είναι 20, 21, 22, 23. Πείτε πόσο θέλετε.
15: Όχι, έχει χάσει με βάση. Δεν έχει χάσει το
16: 50%. Λέμε τώρα πόσο.
17: Εσείς τότε στην πρόθεση είστε στο 8 τότε.
16: Στο 8, όπου θέλετε, βάλε μα βάλε.
17: Το 8 ξέρετε.
16: Εγώ θέλω λοιπόν να σα πω.
17: Από το 12 που ήσασταν.
15: Εκτιμάτε ότι θα ξεφουσκώσει το Σεπτέμβριο αυτή η ιστορία και θα δούμε άλλη εικόνα.
16: Είμαι βέβαιο, διότι δεν έχω πέσει ποτέ έξω όταν σκέφτομαι λογικά. Δηλαδή, έχουμε ένα αρχηγό που θέλει να παρουσιαστεί νέο.
15: Ξεχνώντας
16: για τον κύριο Τσίπρα, πάντα μιλώ. Ο οποίο είχε ένα κόμμα που κυβέρνησε 5 χρόνια. Με συνεταίρο το συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο. Το αφήνω και αυτό. Που έφυγε για να διαλύσει ό,τι έφτιαξε. Και προσπαθεί τώρα και διαλύθηκε. Βλέπουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στην αρχή έγινε κομμάτια, μέχρι που και τα κομμάτια εξαφανίστηκαν και εξαφανίστηκε αυτό που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Και τρέχουν όλοι τώρα με έναν τρόπο πραγματικά λυπηρό. Είναι δηλαδή να τους λυπάσει τους ανθρώπους, ο ένας να παρατάει τον άλλον, το ΣΥΡΙΖΑ. Να εγκαταλείπουν έδρες, να εγκαταλείπουν δηλαδή την περιφέρεια τους οποίους τους έδωσε συγκεκριμένη εντολή. Να έχει διαλύσει ό,τι αξία εμπερίχε η έννοια αριστερού, δηλαδή συλλογικότητα.
7: Ο κ. Τσίπρας το
16: έκανε
7: αυτό.
16: Ποιος, ο κ. Τσίπρας. Αλληλεγγύη.
7: Παρέχει ένα σχέδιο, ο κ. Τσίπρας.
16: Απολύτως, δεν φαίνεται. Απολύτως.
7: Εγώ δεν εκφράζω την άποψή μου. Έχω ερωτήσεις.
16: Κύριε Κάτσο, από την άποψή μου εκφράζω.
7: Κύριε Μιχαηλίδη.
16: Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε, αυτά παρουσιάζει μέχρι τώρα, έχει διαλύσει με πρόγραμμα ό,τι συνέθεσε το 2015 και πάμε τώρα και λέμε χωρίς πρόγραμμα. Κατεβαίνει μια μονοπρόσωπη, αν θέλετε, πολιτική οντότητα και λέει ψηφίστε με. Και υπάρχουν άλλα κόμματα με συγκεκριμένο πρόγραμμα προς το ΠΑΣΟΚ, με πολιτικές, με παρελθόν. Σοβαρό.
15: Δεν σας προβληματίζει όμως, κύριε Μιχαλίδη, ότι αυτή η οντότητα. Εγώ να αποδεχτώ το χαρακτηρισμό βάσει τον κύριο Τσίπρα. Ότι μέσα στις 45 μέρες, 50 από την εμφάνισή του, σας ξεπέρασε, είστε πίσω 7 μονάδες δημοσκοπικά.
7: Εντάξει, δεν είναι απλή οντότητα. Έχει ένα πολιτικό υπόβαθρο ο κύριο Τσίπρα. Εγώ δεν κάνω τον υπεύθυνο του κύριου
15: Τσίπρα. Ναι,
7: όχι, γιατί είναι. Δεν είναι.
16: Απαντήσω. Κύριε, έχει πολιτικό παρελθόν συγκεκριμένο κυβερνητικό.
7: Εγώ δεν λέω δεν έχει.
16: Δεν λέω ότι έχει μια απλή.
7: Και τροτά σημεία έχει και πεπραγμένα έχει και μπορεί να είναι κριτική. Άρα. Όταν κάνουμε χαρακτηρισμό, θα ξέρουμε, μιλάμε για ένα πρωθυπουργό.
16: Τα πεπραγμένα, τα οποία ετήθηκε 2-3 φορές, πόσο έχει ετήθει για τα πεπραγμένα του. Τώρα αυτά τα πεπραγμένα. Τον οδηγούν, υπάρχει λογική. Κατά την άποψή μου δεν υπάρχει λογική, γι' αυτό θα ξεφουσκώσει. Γιατί παρατηρείται αυτό.
7: Το θέμα είναι γιατί όμως πλασαρίστηκε αμέσως στην δεύτερη θέση η Ελλάδα του κ. Τσίπρα.
16: Έγινε.
7: Και εσείς είστε στην τρίτη θέση. Και δεν φαίνεται ότι μπορείτε να το φτάσετε. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον.
16: Διότι,
7: δεν θα γίνει το φθινόπωρο.
16: Διότι ο Έλληνας με το που ανοίξει το πρωί την τηλεόραση να ακούσει τα πρωινάδικα συμπομπές του αδέλφου σας, δεν ακούει τίποτα άλλο από Τσίπρα. Λοιπόν, ναι. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αξιολογηθεί. Εμείς το αξιολογούμε. Η ελληνική κοινωνία σίγουρα επηρεάζεται και τα πράγματα θα έρθουν, όπως λέμε στην ναυτιλία, να χαπιαριστούν, να κατακάτσουν τον καιρό που πρέπει. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι και υιοθετώ και κάτι που διάβασα προχτές από ένα πολύ σοβαρό συνάδελφό σας. Ο Μητσοτάκης δεν μένει, ο Τσίπρας δεν έρχεται.
15: Μάλιστα.
7: Κύριος Φιλιππίδης,
15: φταίει ο κύριος Τσίπρας για τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Είστε μια μονοπρόσωπη πολιτική οντότητα.
17: Ήταν και πολύ σοβαρός αυτός που το έγραψε.
16: θα σας το πω στο διάλειμμα.
15: Τι πιστεύετε, λέτε, τι απαντάτε. Γιατί μέχρι τώρα το ΠΑΣΟΚ θεωρητικά ήταν δυνάμει, όμορος χώρος. Βλέπουμε μια πολύ σκληρή επίθεση αυτή τη στιγμή.
18: Εμείς, κύριε Ρεφερόγλου, κυρία Κάτζου, εμένουμε και παραμένουμε σε μια συγκεκριμένη πολιτική θέση. Η πολιτική θέση είναι αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να γίνει πολιτική αλλαγή. Η κυβέρνηση είναι ο αντίπαλός μας. Προφανώς και το ΠΑΣΟΚ είχε τη μεγάλη ευκαιρία που του δόθηκε τα προηγούμενα χρόνια να μπορέσει να εδραιωθεί στη θέση της αντιπολίτευσης ως ένα προοδευτικό κόμμα με μεγάλη ιστορία. Όμως δεν κατάφερε ποτέ να πάρει, να αρπάξει αυτή την ευκαιρία. Από εκεί και πέρα, όλες οι άλλες αιτιάσεις ότι για τα πάντα φταίει ένας πρώην πρωθυπουργός που στην κρισιμότερη περίοδο της ελληνικής ιστορίας από το 2015 μέχρι το 2019 έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, διακυβέρνησε
7: έντιμα. Κύριε Φιλιππίδη, εφάρμοσε ένα τρίτο βαρύ μνημόνιο. Αυτό δεν μπορώ να το ξεχάσουμε. Κλείσαν τράπεζες. Θέλω να πω, έκοψε ΚΑΣ. Είναι κάποια πεπραγμένα.
18: Κανένας το ΚΑΣ δεν το κόψε. Δεν το κόψε.
17: Ο νόμος Κατρούγκαλου.
7: Εγώ λέω όμως ότι δεν μπορεί να ξεχαστούν για αυτά. Δηλαδή, κριτική πολιτική πάνω σε αυτά γίνεται και πρέπει να γίνεται για μένα.
16: Έτσι. Κύριε Φιλιππίδη, επιτρέψτε μου.
7: Να μην το διακόψετε.
16: Μια κουβέντα μόνο θέλω να πω.
7: Σα διάκοψε να το ολοκληρώσω.
16: Είχε την ευκαιρία το Πασό που είχε 12 χρόνια να κυβερνήσει και δεν είχε ευκαιρία ο κύριο Τσίπρα που κυβέρνησε μέχρι προχτές 5 χρόνια.
18: Κύριε Μιχαλίδη, η τελευταία κυβέρνηση ήταν συγκυβέρνηση τη δικιά σα. Λοιπόν, πέρα από αυτό και επίσης οι αναφορές και επίσης, κοιτάξτε να δείτε, η πολιτική ατζέντα είναι συγκεκριμένη αυτή τη στιγμή. Στη συνείδηση των πολιτών, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι δεύτερο κόμμα με διαφορά γιατί εκφράζει την κοινωνία. Γιατί τα στελέχη. Τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου που ανακοινώθηκαν επίσημα
7: δεν
18: πρόσφατα
7: το του
18: και ένας πρώην πρωθυπουργός ο οποίος κυβέρνησε τη χώρα έντιμα, ο οποίος παραιτήθηκε από τη βουλευτική του έδρα και από το βουλευτικό θόκο, ο οποίος ανέλαβε την ευθύνη να προχωρήσει μπροστά η προοδευτική παράταξη, είναι στοιχεία εντιμότητας, ήθους
7: και κοινωνικής. Μην βάζετε εντιμόμετρο λένε και στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία.
18: Λέω ότι δεν υπάρχουν άλλοι έντιμοι πολιτικοί. Δεν λέω πως σε καμία περίπτωση.
15: Δεν έχει καμία ευθύνη ο κ. Τσίπρας για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ήταν ασχέδιο του κ. Τσίπρα.
18: Εννοείται αυτό το
15: πράγμα. Πώς βλέπετε την εικόνα αυτή τη στιγμή σε ένα κόμμα που μέχρι πριν λίγο καιρό ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, ήταν κυβέρνηση, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, ήταν τις εκλογές του 20η αξιωματική αντιπολίτευση και σήμερα διαλύεται σε σκόνη και τρίψα.
18: Κύριε Ελευθερόγλου, νομίζω ότι η δικιά μου άποψη και γι' αυτό το λόγο δεν ανταπαντώ στον κύριο Μιχαηλίδη, ο οποίος ανέφερε κάποια πράγματα τα οποία νομίζω δεν αγγίζουν αυτή τη στιγμή την κοινωνία. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο απαντώ και στο εξής. Χρειάζεται αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια. Χρειάζεται αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι είμαστε η πρώτη σφορολογία της μισθωτής εργασίας στην χώρα μας. Και ξέρετε κάτι, δεν μιλάμε να τάξουμε πολλά πράγματα. Μιλάμε για συγκεκριμένες λύσεις.
15: Ο κ. Τσίπρας κυβέρνησε, αυτό που σας λέει ο κ. Μιχαηλίδης και το έχει πει και ο κ. Οικονόμου, κυβέρνησε. Δεν είναι ένα πρόσωπο που δεν κυβέρνησε. Πήρε συγκεκριμένες αποφάσεις. Εσείς λέτε ότι λόγω μνημονίου αναγκάστηκε να τις πάρει. Είναι μία εκτίμηση. Ποια είναι η πρόταση σήμερα της Ελλάς για τη φορολογία?
18: Εγώ ανταπαντώ όμως, κύριε Ελευθερόπουλο. Ανταπαντώ. Υπήρχε αυτό το ύψος της ακρίβειας στην περίοδο 15-19. Και ξέρω ότι θα μου πείτε ότι δεν υπήρχαν ίδιες συγκυρίες. Υπήρχε αυτό όμως το μεγάλο πακέτο.
15: Ήταν 600
18: το μεγάλο
15: ευρώ
18: πακέτο. Υπήρξε όμως εκείνη την περίοδο ο πακτολός του Ταμείου Ανάπτυξης.
15: Εγώ άλλωστε έφυγα από πίσω από εκεί και πάω μπροστά. Ποια είναι η πρόταση σήμερα για φορολογία της Ελλάς? Το μόνο που έχουμε ακούσει είναι για τα μερίσματα που δεν ξέρουμε ποια θα είναι. Πού θα πάτε τη φορολογία?
7: Το μεγάλο πλούτο.
15: Το μεγάλο πλούτο που πάλι δεν ξέρουμε τι είναι. Ποιο θα φορολογήσει τελικά το κόμμα Τσίπρα ερχόμενο? Εγώ αποδέχομαι ότι είστε 17-16 δημοσκοπικά. Μπορεί να γίνετε 37-40 και να κυβερνήσετε. Ποιο θα φορολογήσετε?
18: Νομίζω απαντήθηκε και ξαναλέω και επιμένω σε αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι φαίνεται ότι απαντώ ξεκάθαρα στο γεγονός ότι η διαχείριση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάπτυξης, τα ζητήματα που αφορούν την ακρίβεια, τα επικοινωνιακά τεχνάσματα, για παράδειγμα, του Συμφωνίες Κυρίων ή πόσο κάνει, είναι πράγματα τα οποία ο κόσμος τα βλέπει. Και επίσης, ξέρετε τι άλλο, επειδή μισθωτοί είναι οι περισσότεροι άνθρωποι,
15: πώς θα πάτε το φόρο?
18: Φαίνεται ότι πρέπει να συγκλίνουμε γενικά. Γιατί δεν είναι, αυτή τη στιγμή η υψηλότερη φορολογία των μισθωτών.
15: Το φόρο μισθωτών, που θα τον πάτε?
18: Να σας πω κάτι. Δεν είπαμε πριν λίγο ότι θα εξειδικευθούν τα συγκεκριμένα μέτρα. Δεν μιλάμε ότι θα γίνει εξειδίκευση των μέτρων σε όλο το επίπεδο.
15: Λέτε στον κόσμο να ακούσει και μέχρι τώρα ο κόσμος λέει περιμένετε να πάει στη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας.
18: Ξέρετε κάτι, δεν είναι μια διαφορά. Δεν είναι, αποτελεί και μια διαφορά αυτή τη στιγμή ότι το στελεχειακό δυναμικό με μια ξεκάθαρα ηθική διακυβέρνηση, η διακυβέρνηση ήθους, η οποία θα αναζητήσει εκεί που οι άλλοι το έχουν χάσει, το ζήτημα της εμπιστοσύνης, το ζήτημα της εμπιστοσύνης της κοινωνίας των πολιτών πάνω σε αυτή τη κυβέρνηση. Αυτή είναι η διαφορά μας. Ότι μπορούμε και γνωρίζουμε γιατί με μπροστάρει τον κύριο Τσίπρα, με μπροστάρει έναν πρώην πρωθυπουργό που δέχτηκε και δέχεται όλα αυτά τα πειρά, θα καταφέρουμε να αλλάξουμε απλά πράγματα της καθημερινότητας των ανθρώπων, που εμείς και οι ίδιοι προερχόμαστε από αυτό. Ξέρετε κάτι, η ακρίβεια στο ρεύμα δεν είναι πραγματικότητα.
15: Τι θα κάνετε στο ρεύμα?
18: Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Γιατί ξέρετε κάτι, γιατί είναι πολύ ωραία ερώτηση? Γιατί εγώ είμαι από τη Δυτική Μακεδονία.
15: Επί Τσίπρα μπήκαμε στο μηχανισμό.
18: Και έχουμε ζήσει όλο αυτό το διάστημα τη δίκαιη μετάβαση, που καθόλου δίκαιη δεν ήταν για τη Δυτική Μακεδονία από τη στιγμή στην οποία δεν εφαρμόστηκε με πρόσημο. Εμείς τους ανθρώπους δεν τους μετράμε σε μεγαβάτ και γιγαβάτ. Εμείς μετράμε στην αποτελεσματικότητα στην κοινωνία. Και ξέρετε κάτι, αν είχε εφαρμοστεί ένα συγκεκριμένο σχέδιο ενεργειακό, το οποίο θα ξεκινούσε από την καρδιά της Δυτικής Μακεδονίας, που ήταν ο ενεργειακός πυλώνας της χώρας για δεκαετίες, και αν ξεκινούσε σωστά αυτή η ανάπτυξη, θα μπορούσε να δώσει σε όλη την Ελλάδα ξανά φθηνό ρεύμα για ανάπτυξη. Όμως αυτή τη στιγμή έχουμε τις υψηλότερες τιμές.
15: Να απαντήσει ο κ. Οικονόμου. Δεν είναι υψηλότερες τιμές. Πάντως θα τα παρουσιάσει τα στοιχεία ο κ. Οικονόμου. Τα έχουμε δει και εμείς, αλλά
17: τα στοιχεία δεν είμαστε.
15: Κατηγορήστε.
17: Δεν είμαστε μια παρικία χαμένη στο σύμπαν.
15: Δεν ελέγχεται
17: στον κόσμο και μαθαίνουμε τα νέα.
15: Η ενέργεια είναι τεράστιο πρόβλημα, κ. Οικονόμου. Το στεγαστικό είναι τεράστιο πρόβλημα επίσης. Τι σκοπεύει η κυβέρνηση πρώτα απ' όλα να απαντήσει σε αυτά που σας είπαν οι δύο συνομιλητές, αλλά και τι σκοπεύει
17: να
15: κάνει στη ΔΕΘ για
17: να
15: αλλάξει αυτή η
17: εικόνα? Σε αυτά που είπε ο κ. Φιλιππίδης, γιατί πραγματικά δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Πρώτον, εμείς βρήκαμε μια φορολόγηση από το 19 από το προηγούμενο κράτος. 24% ΦΠΑ. Δεν αυξήσαμε καθόλου το ΦΠΑ.
15: Δεν τον μειώσατε όμως κιόλας.
17: Δεν τον μειώσαμε. Το ΦΠΑ όχι. Αλλά δεν τον αυξήσαμε.
7: Άρα λοιπόν,
17: ακούω τους διαφόρους. Ακούστε να δείτε.
7: Εντάξει, θα μου πείτε όμως, πάντα οι προϋπολογισμοί στην Ελλάδα στηρίζονται στους δημοσιοφόρους. Όχι τώρα.
17: Μα ακούω τώρα τα κόμματα που ήρθαν τώρα στον πλανήτη Ελλάδα. Στον πλανήτη Ελλάδα τώρα προσγειωθήκαν τα κόμματα τα υπόλοιπα και μας λένε η αναλογία έμεσου άμεσου φόρου. Ρωτάω το Πασόκ επί τη κυβερνήσεω Πασόκ, πώς ήταν η αναλογία έμεσου άμεσου, πώς ήταν επιστήριζα. λες και ήρθαν έκπληκτοι τώρα.
7: Σε αυτό θα συμφωνήσω ότι πάντα στηριζόταν υπολογισμό.
17: Το ΦΠΑ 24% το παραλάβαμε, δεν το αυξήσαμε. Εντάξει. Ούτε ένα ευρώ. Που σημαίνει. Γιατί ακούω από διαφορώ και λέει αυξήσατε τη φορολογία.
15: Όχι,
17: ή δεν ξέρουν απλά.
15: Αυξήθηκαν τα φορολογικά έσοδα.
7: Λόγω των αμεσών φόρων.
17: Άρα λοιπόν, να πάμε να δούμε γιατί αυξήθηκαν τα έσοδα.
7: Όχι, όμως η ακρίβεια την έχετε καταπολεμήσει. Είστε ευχαριστημένοι από τον τρόπο.
17: Μην πεταχτούμε λίγο από τον θέμα σφαλού. Να λήξουμε το θέμα αυτό, γιατί μας ακούει και ο κόσμος. Άρα λοιπόν δεν αυξήσαμε κανέναν φόρο. Εσείς 83 φόρους τους μειώσαμε, συντελεστές φορολογικούς. Και λέω τώρα, όταν έχουν περισσότερα έσοδα, τρία στην έχουν συμβεί μάλλον. Έχουμε 600.000 νέες θέσεις εργασίας, άρα καινούρια. Πληρώνουν φόρο καινούριο 600.000 άνθρωποι και ασφαλιστικές φορές. Έχουμε πολύ καλό και δυνατό πλέον σύστημα για τη φοροκλοπή και για την μαύρη οικονομία. Εκ των πραγμάτων έχουμε συλλάβει.
7: Αντιμετώπιση φοροδιαφυγής, λέτε.
17: Έχουμε συλλάβει πολύ.
7: Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά και σε αυτό το κομμάτι.
17: Αυτά είναι μετρήσιμα όλα.
7: Όχι, ναι, γι' αυτό το λέω.
17: Και έχουμε σταθερά σε αυτά τα 7 χρόνια είμαστε πάνω. Πολύ πάνω από το μέσο, είμαστε η τρίτη χώρα στην Ευρώπη σε ανάπτυξη. Τι σημαίνει αυτό, περισσότερο τζίρο στην οικονομία.
15: Αυτό ο περισσότερο τζίρο στην οικονομία. Αυτό και η οικονομία πάει καλύτερα. Γιατί λοιπόν δεν λέτε το ναι στον, να μειωθεί ο ΦΠΑ σε 5 βασικά είδη, αφού πάει καλά η οικονομία. Γιατί δεν λέτε ναι, αυτό σας λέει η αντιπολίτευση. Στη 13η.
17: Το 22 το λέει.
15: Γιατί δεν λέτε ναι, ανησυχείτε ακόμα περισσότερο.
17: Το 22 το λέει. Ναι, κύριε Ελευθερόπουλο, αν θυμάστε, μετά το Ουκρανικό, που πραγματικά είχαμε ανατιμήσει και είχαμε μια έκρηξη τιμών σε όλη την Ευρώπη, ήταν ο πληθωρισμός του Μητσοτάκη, που γι' αυτό βέβαια χάσανε, γιατί δεν κάνουν σωστές αναλύσεις και σωστές προσεγγίσεις. Και ο κόσμος δεν είναι τώρα άδαης. Μαθαίνει. Και αν δεν τα μάθει από εμάς, μπαίνει μέσα στο
7: κουλτούρ. Πάντως η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο θέμα.
17: Ήταν σε όλη την Ευρώπη. Μέσα σε αυτή την Ευρώπη λοιπόν η οποία. Πιεζόταν λόγω του ενεργειακού, λόγω του κρανικού, λόγω. Είχε πέσει τότε η πρόταση από την αντιπολίτευση να μειωθεί το ΦΠΑ. Εμείς είπαμε όχι. Ξέρετε γιατί είπαμε όχι. Γιατί θεωρούμε ότι αυτό το οριζόντιο μέτρο δεν αποδίδει πρώτα απ' όλα στα χαμηλά και στα μεσαία στρώματα τόσο όσο πρέπει. Εγώ που είμαι πολύ πλούσιος, το να μου μειώσει το ΦΠΑ δεν τρώνε το αυτί μου. Αν όμως εγώ κάνω μια εστιασμένη πολιτική για το χαμηλό ή και το μεσαίο στρώμα, όπως κάναμε τώρα για τα καύσιμα, τι είπαμε.
7: Δεν θα περάσει δηλαδή στον πολίτη αν μειώσει το ΦΠΑ,
17: όχι,
7: αυτό λέτε.
17: Όχι, υπάρχει και το θέμα της κοινωνικής δικαιοσύνης για μας. Ότι εγώ αν μειώσω τώρα τον ειδικό φόρο που λέγανε πρώτα είναι το Πασόκ, αλλά και ο κ. Τσίπρας, μετά και ο ΣΥΡΙΖΑ. Να, γιατί δεν βγάζει τον ειδικό φόρο
7: σε βασικά είδη διατροφής
17: που είναι ψηλός.
7: Και εγώ λέω, γιατί λέω να ελαφρύνουμε
17: το καύσιμο για 40 εκατομμύρια τουρίστες που έρχονται εδώ. Για τον πλούσιο της χώρας που είναι εδώ πέρα.
7: Μα για ποιον το ελαφρύνετε, το ελαφρύνετε για την ελληνική κοινωνία.
17: Ναι, γιατί όταν έδωσα εγώ το
7: πας. Έχετε καύσιμα.
17: Ένα λεπτό. Όταν έδωσα εγώ αυτό το 60 ευρώ, μου είπε κάποιος, με 60 ευρώ λέει δεν μπορώ να πάω Αθήνα μαραθώνα που θα πάω εγώ τώρα μετά από εδώ. Και του λέω, μα δεν στο έδωσε για να πας βόλτες. Στο έδωσα για να σου καλύψω τη διαφορά.
7: Τι εννοείται να πας βόλτες, δεν κατάλαβα.
17: Έτσι, δεν το δώσαμε το 60 ευρώ.
7: Τι εννοείται να πάτε εγώ, γιατί.
17: Λέει κάποιος, μου είπε. Μα μου λέει με τα 60 ευρώ, λέει, δεν μου φτάνει να πάω στο μαραθώνα και να γυρίσω. Μα του λέω, δεν σου το έδωσα για να πάω στο μαραθώνα και να γυρίσεις, καλέ μου άνθρωπε. Το έδωσα για να σου καλύψω τη διαφορά της αυξήσεως λόγω του πολέμου στο Ιράκ.
7: Δηλαδή με τα 60 ευρώ λύθηκε.
17: Αυτή ήταν η
7: διαφορά.
17: Ξέρετε πόσα εκατομμύρια είναι.
7: Τι λέτε τώρα, κύριε Οικονόμου.
17: Ξέρετε πόσα εκατομμύρια είναι αυτό. Ξέρετε πόσα εκατομμύρια κόστησε στο κράτος αυτό το 60 που εσείς το υποτιμάτε.
7: Δεν υποτιμώ τίποτα. Δεν φτάνει. Εγώ δεν το υποτιμώ.
17: Η αντιπολίτευση το χλέβασε.
7: Δεν το υποτιμώ, κύριε Οικονόμου.
17: Κύριε Κάτσο, ένα λεπτό. Η αντιπολίτευση το χλέβασε. Οι πιο πολλοί το ειρωνευτήκανε, το υποτιμήσανε.
19: 50 ευρώ βασικά.
17: Να σας πω πόσο κόστησε το κράτος. Πόσο κόστησε. Αυτούς τους τρεις μήνες, Μάιο-Ιούνιο, Απρίλιο-Μάιο-Ιούνιο. Πόσο κόστησε στο ελληνικό κράτος.
16: Εντάξει, μπορεί να κερδίσει τον χρόνο.
17: 520 εκατομμύρια. Αυτό το 60 που λέγανε όλοι, τι είναι 60 ευρώ. 520 εκατομμύρια κόστησε στο ελληνικό κράτος. Ένα απόθεμα που είχαμε, το πληρώσαμε αυτό. Και όλοι είπαν ότι δεν έγινε και τίποτα. Έγινε. Γιατί εγώ το 60 δεν ήθελα να το δώσω στον πλούσιο, που για αυτόν το 60 είναι τίποτα. Ήθελα να το δώσω στο φτωχό, να μπορέσω να του καλύψω αυτή τη διαφορά που πήρα από. 1,70 που πήγε 2,10 η βενζίνη ή το πετρέλαιο. Το λέω απλά για να καταλάβουμε ότι οι πολιτικές που κάνουμε εμείς προσπαθούμε να είναι

0: δεύτερη πιο φθηνό ρεύμα στην Ευρώπη. Αυτό που λέτε, έχουμε πολύ ακριβό ρεύμα, είναι το δεύτερο φθηνότερο στην Ευρώπη.
1: Και γιατί έχουμε πολύ χαμηλού μισθού. Τι θα περιμένουμε να ακούσουμε.
0: Όχι το ρεύμα, λέω.
2: Ναι, αλλά και οι μισθοί δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Ναι.
1: Δηλαδή,
0: να πιάσουμε το ενεργειακό παρτίζ, είναι το πιο φθηνότερο.
3: Να πιάσουμε τη σειρά μου, το πρώτο, μην διακόπτουμε στον.
1: Τι θα προτείνετε στη ΔΕΘ, είστε σε μια, εκλέγεστε σε μια περιοχή που δεν είναι ούτε υψηλά εισοδήματα μόνο.
4: Λαϊκή περιοχή.
1: Εκπροσωπεί πάρα πολλέ. Όλα τα κοινωνικά στρώματα. Τι θα προτείνετε,
0: ώστε,
1: έχετε 20 Ιουλίου την κοινωνική σας ομάδα.
0: Για
1: τι
0: να
1: θα προτείνετε στον κύριο Μητσοτάκη.
0: Για να πάρεις, για να σας πω εγώ, ο κάθε βουλευτής, αλλά αφού πρώτα ολοκληρωθεί κεντρικά, για να σας πούμε τι θα δώσουμε, πρέπει να δούμε τι έχουμε
1: τι
0: στο ταμείο.
1: Τι θα προτείνετε, λέγω.
0: Τι έχουμε στο ταμείο, πρέπει να
4: δούμε. Μα υπάρχει.
0: Υπάρχει στο ταμείο.
4: Ένα λεπτό. Υπάρχουν.
0: Ακούστε ένα λεπτό.
4: Έτσι θα το βγάζουμε το κεφάλι μας εμείς.
0: Οι Γάλλοι πέρσι κόψανε 40 δις.
4: Και οι Γερμανοί.
0: Και οι Γερμανοί. Διαβάζω τώρα οι Ρουμάνοι είναι σε μια τρύπα τεράστια.
1: Θα βγουν. Λέω ότι έχει ένα πλεόνασμα 2.
0: Άρα λοιπόν είμαστε μία από τις ελάχιστες χώρες, κύριε Αγκάτζου, που έχουμε στο ταμείο χρήμα. Ένα το κρατούμενο.
4: Υπερπλεονάσματα έχουμε.
0: Πώς είναι αυτό το
4: χρήμα. Πώς λέγατε τα πλεονάσματα.
0: Τα έχουμε
4: ματωμένα κάποτε. Να πω και εγώ πάλι.
0: Δεν είναι δικό μου.
4: Όχι, το φορολογούμενο είναι τα πλεονάσματα. Συγγνώμη που θα σα πω, κύριε οικονόμο, το λέω για το ΣΥΡΙΖΑ. Όταν είναι υπερπλεονάσματα. Δεν είναι δικό κανενό. Είναι
0: το νοσηλευτή το μισθό θα πληρώσει το κράτο. Του δασκάλου το μισθό θα πληρώσει. Του στρατιωτικού το μισθό θα πληρώσει.
4: Είναι δικό
0: μα είναι το χρήμα.
4: Δημοσιονομικά η χώρα είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Άρα έχουμε δύο δις. Ακούω. Ακούω.
1: Λένε ότι είναι δύο δις, 2,3.
0: Ακούω λοιπόν ότι
1: είναι. Ποιε είναι οι προτεραιότητε τη κυβέρνηση.
0: Του δύο δις. Αν έχουμε πραγματικά και πιστοποιηθούν ότι είναι αυτά τα δύο δις στο ταμείο ζωντανά, όταν λέω ζωντανά, γιατί πρέπει να τα δώσουμε αμέσως. Θα πάρουμε δάνεια για να τα δώσουμε. Σημαίνει ότι θα κάνουμε τι επιλογέ, τι πολιτικέ, τι αιχμέ. Του δόρατο που λέμε, για να μπορέσουμε να.
1: Είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, είναι συνταξιούχοι.
0: Κοιτάξτε να
1: είναι
4: αγρότες,
0: εγώ εκτιμώ ότι αυτό που έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα, τι λένε πολλοί, λένε 15 μέρες μετά δεν έχει λεφτά το νοικοκυριό. Το νοικοκυριό που δεν έχει λοιπόν, του φτάνουν τα λεφτά του. Αυτό πρέπει να στηριχθεί.
4: Μάλιστα.
0: Και όχι εγώ που ό, έχω και τις 30 μέρες να τις βγάλω.
4: Ωραία. Λοιπόν, κύριε Κονομπάτε, μια θέλει όμως για να μην ξεχνάμε γιατί
1: τι προτείνει το Πασόκ.
3: Ο κύριος οικονόμου.
4: Είπε ότι έχουν μια άλλη στόχευση. Τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
3: Αυτό είπε ο κ. Αναφέρθηκε και στις δημοσκοπήσεις και τα λοιπά. Θέλω να του πω ότι στις δημοσκοπήσεις το 70% του ελληνικού λαού απορρίπτει την οικονομική σας. Τα οικονομικά σας.
0: Δεν είπα για δημοσκοπήσεις.
3: Ακούστε.
4: Όχι, λέει εκείνος ότι λέει ο κ. Μιχαλίδης.
1: Συνεχίστε και Μιχαλίδης.
4: Ναι, λοιπόν, την ακρίβεια.
3: Άρα λοιπόν το 70% του κόσμου, η απόλυτη δηλαδή πλειονότητα του ελληνικού λαού, αισθάνεται ότι έχετε αποτύχει παταγωδώς στο θέμα της αντιμετώπισης των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο μέσος μικρομεσαίος κτλ.
0: Και το 30 λέει ότι είμαστε καλά.
3: Τι είπατε?
0: Και το 30 συμφωνεί όμως.
3: Ωραία, μπράβο, αν είστε ευχαριστημένοι. Είναι όλα μια χαρά.
0: Εντάξει.
3: Από εκεί έπειτα. Να πάμε στο ταμείο. Να πάμε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τα επιτεύγματά του τα έχετε δει πώς έχουν αξιολογηθεί. Θέλετε να σας πω για τον τομέα που παρακολουθώ εγώ, δεν νομίζω ότι θα έχει ιδιαίτερη αξία, αλλά το 33%
0: είναι
3: ναυτιλία. 33% απένταξη των έργων από τα 92 εκατομμύρια, 33 πετάχθηκαν μέχρι προχτές, γιατί έπεται η συνέχεια. Το ίδιο έχει συμβεί και σε άλλα υπουργεία τα οποία έχουν εντάξει στο πρόγραμμά τους συγκεκριμένα έργα. Άρα δεν έχουμε πραγματικά ανάπτυξη όπως θα περιμέναμε με αυτό το φοβερό εργαλείο των τόσων δις που είχε η Ελλάδα να διαχειριστεί.
0: 36 δις.
3: Μιλήσαμε.
0: Ο Μητσοτάκης τα
3: δεν ήταν μόνο, ήταν και 90. Γιατί ήταν και το ΕΣΠΑ, ήταν
0: άλλο.
3: Απίστευτα τα λεφτά. Τα οποία ήρθαν και η Ελλάδα έχει μείνει στάσιμη. Θέλετε να σας πω κάτι άλλο.
1: Κύριε Μιχαλή, ο ΦΠΑ μειώθηκε στα νησιά. Στοιχείο έχει μειωθεί. Δεν είναι. Έχει αποτέλεσμα στην κοινωνία. Έχουν πέσει τιμές.
3: Θα σας πω. Ακούστε, επειδή αναφερθήκαμε και ο κύριος Φιλιππίδης και όλοι μας εδώ για το θέμα το ενεργειακό, πιστεύει όποιος μας βλέπει ή εδώ το τραπέζι ότι υπάρχει Έλληνας που να ξέρει τι πληρώνει, γιατί πληρώνει στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος που έρχεται? Πιστεύω κανείς. Αντιθέτως πάλι, επιπρόσθετα μάλλον, πιστεύει κανείς ότι στην ΑΣΕ, ΣΑΠΕ που έχουν προχωρήσει, έχουν γίνει αυτά που γίνανε, να μην σπαταλιέται η ενέργεια ή να μπορεί η ελληνική οικονομία να γίνει ανταγωνιστικότερη εάν είχαν υιοθετηθεί διαφορετικές πολιτικές για ενεργειακές κοινότητες, να στηριχτούν οι μικρομεσαίοι, να στηριχτούν οι οικοκυρία, να στηριχτεί ο αγροτικός.

0: ιατρικός τομέας, να επιτύχουμε τα νησιά του, θα σας πω, του Αιγαίου. Από το βορρά στο νότο έχει εξαγγείλει 5 φορές η κυβέρνηση ότι θα διασυνδεθούν. Και εμείς ακόμα πληρώνουμε μαζούτ και υδρογονάνθρακες και εκπέμπουμε στον αέρα για να αγοράζουμε ρήπους και πληρώνουμε ένα σωρό πραγματικά περιτά, περιτούς πόρους που τους στερείται η περιφέρεια. Πού δηλαδή να σας πιάσουμε για να σας δείτε
1: είπα,
0: ότι...
1: Ένα συγκεκριμένο μέτρο είναι η μείωση του ΦΠΑ στα νησιά. Ήταν μια δέσμευση που έγινε πράξη. Ναι. Η κυβέρνηση λέει δεν μπορώ να το κάνω παντού.
0: Δεν μπορώ να το κάνω
1: στα
0: παντού.
1: Νησιά εφαρμόστηκε ο μειωμένος ΦΠΑ και έχει απόδοση.
0: Έχει εφαρμοστεί σε 2-3 νησιά αρχικά του Βορείου Αιγαίου. Νομίζω ότι συγκρατήθηκαν κάπως οι τιμές, όχι όσο έπρεπε, διότι σήμερα δεν έχει καμία διαφορά η τιμή οποιοδήποτε προϊόντος του κρέατος, των καθημερινών, του νοικοκυριού κτλ. Με ό,τι έχει η Αθήνα. Γιατί? Διότι δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί. Έχουμε πει και για τη ΔΜΕΑ και για την Επιτροπή Ανταγωνισμού που παραμένει από πολλές τελεχομένες.
2: Άρα σωστά λέγαμε αυτά τα πράγματα. Ότι δεν μεταφέρεται η μείωση του ΦΠΑ.
0: Γιατί δεν ελέγχεται. Γιατί δεν ελέγχεται.
2: Θα βάλεις ένα χωροφύλακα πάνω από κάθε μαζί.
0: Όχι, θα να δουλέψουν οι μηχανισμοί. Εγώ θέλετε να σας πω ένα παράδειγμα, μου επιτρέπετε, ένα δευτερόλεπτο. Την αγορά των τροφίμων την ελέγχουν 5 εταιρείες, 5 μεγάλοι. Όταν πάνε στους παραγωγούς, μου το λέγανε προχτές οι ίδιοι οι άνθρωποι. Ρε παιδιά, γλιτώστε μας από τις πιέσεις των μεγάλων εκπτώσεων. Που άλλα λένε τα τιμολόγια, άλλα είναι οι τιμές που αγοράζουν για να φτάσει στον τελικό. Τους βάζετε εσείς δίθεν ένα πλαφόν 5% και έρχεται μετά την έκπτωση αυτή, δεν την δίνει στον καταναλωτή και την καρπούτε εκείνος. Δεν μπορεί να το ελέγξει αυτό το μηχανισμό, το τριγωνικό αυτό μηχανισμό, μια υγιή κυβέρνηση. Δεν θέλει.
1: Και το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω, επειδή
0: αφήστε το θέμα της υγείας.
1: Το θέμα των ήρεμων νερών. Αυτή η τακτική της κυβέρνησης βοήθησε τα κριτικά νησιά, ας πούμε, στον τουρισμό. Είχατε περισσότερο τουρισμό από την Τουρκία με βάση την συμφωνία που κάνει η κυβέρνηση. Ή είναι προς κακό?
0: Κύριε Ελευθερόγλου, ζούμε σε μια τραγική κατάσταση. Ο τόπος μου. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, ένα μεγάλο νησί, ένα τόσο όμορφο νησί κτλ.
1: Σε ένα όμορφο έχει... νησί, γιατί να πέραμε από τη ΣΑΜ που είμαι εγώ.
0: Ακούστε,
1: και ομορφαίνεται και
0: τα νησιά μας, είδατε. Εσείς έχετε την τύχη να έχετε αεροδρόμιο, πολύ σοβαρό και μεγάλο.
3: Για να μιλήσει και, ο
0: και έχετε 500-700 τσάρτερ το μήνα. Ηχείως, πείτε ένα αριθμό. 0. Απόλυτο. Απόλυτο, διότι στα 7,5 χρόνια της διακυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας δεν έχουν καταφέρει να μεγαλώσουν το διάδρομο 250 μέτρα. Είναι απολύτως όπως σας το λέω. Και αν δεν είχαμε τον τουρισμό από τους απέναντι αυτές τις κάποιες δεκάδες χιλιάδες, τα νησιά πραγματικά θα είχαν καταρρεύσει. Το νησί μου θα είχε καταρρεύσει. Λοιπόν, για τι στρατηγική και τι πολιτική μιλάμε?
3: Μάλιστα, κύριε Φιλιππίδη.
4: Λοιπόν, άλλο φθηνή κιλοβατόρα και άλλο λογαριασμός ρεύματος. Βάσει της αγοραστικής δύναμης και σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύγκριση τιμών και αγοραστικής δύναμης, έκτη ακριβότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2025, 16% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, κύριε Οικονόμου. Είναι αυτή η πραγματικότητα και αυτά είναι τα δεδομένα. Και ξέρετε κάτι? Εάν γίνεται διαχωρισμός της χοντρεμπορικής τιμής, της τιμής της αγοραστικής δύναμης, της κιλοβατόρας, τότε και υπάρχει έλεγχος, και γι' αυτό είχαμε και συγκεκριμένη πρόταση για θέσπιση ενός συγκεκριμένου τιμολογίου, μια από τις εμβληματικές προτάσεις της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, προκειμένου να δώσουμε άμεση λύση σε αυτό που βιώνει όχι μόνο ο φτωχός κόσμος, αλλά και ο μεσαίος χώρος, ο οποίος σχεδόν εξαφανίζεται πλέον. Αυτό είναι το πρόβλημα της χώρας μας αυτή τη στιγμή. Ναι. Και επίσης, για να κλείσω και να ολοκληρώσω.
1: Για βασικό μισθό, ας πούμε. Η κυβέρνηση λέει θα το φτάσω 1.000 ευρώ.
4: Σε πρώτη φάση.
3: Σε
4: πρώτη φάση είναι η άμεση ενίσχυση των δασκάλων και του νοσηλευτικού προσωπικού και των ιατρών.
1: Σε πρώτη φάση
4: οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή πλήττονται αρκετά ευάναυσα, να το πω, από όλη αυτή την πολιτική, δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα.
1: Ποια είναι η πρότασή σας? Τι μισθό πρέπει να παίρνει ο δάσκαλος?
4: Να σας πω κάτι. Γιατί δεν είναι πρόταση το γεγονός ότι ο διμέτωπος αγώνας περιλαμβάνει την ακρίβεια, την πάταξη της ακρίβειας και την ίδια στιγμή.
1: Μιλάμε για αριθμούς. Η κυβέρνηση λέει βασικό μισθό 950, έλεγε μέχρι χθες, 1.000 λένε πληροφορίες. Ποια θα είναι η πρόταση της Ελλάδας για βασικό μισθό? 2.000. για να είναι μισθός αξιοπρέπειες. 3.000 ή 600 ευρώ που ήταν.
5: Να σας πω κάτι.
1: Όταν ήταν κυβέρνηση.
5: Μόλις πριν, λίγο, έχετε δίκιο. Εντάξει, το αντιλαμβάνω σε αυτό το κομμάτι. Αλλά ξέρετε κάτι. Πάλι πηγαίνει βάση του ποσοστού το οποίο θα είναι η ακρίβεια, οι τιμές με τι θα τρέχουν, με τι δεδομένα.
3: Εντάξει,
5: δηλαδή
3: να πάμε
5: σε μια λογική, για να μην πάω πολύ παλιά, γιατί δεν τα ξεγνωρίζουμε. Λογική άτα αυτόματη τη αριθμητική αναπροσαρμογή, να πάμε σε τέτοιες λογικές. Όχι βεβαίως.
3: Σας ρώτησα, εδώ όμως, πέρα υπάρχει. Θα μειώσετε τη φορολογία. Σε ποιους θα τη μειώσετε. Θα μειώσετε τη φορολογία. Θα καταργήσετε το τεκμαρτό. Θα καταργήσετε την προκαταβολή φόρου. Μιλάω για. Θα μειώσετε κι άλλο τον έμπια, θα το καταργήσετε.
5: Στα δικά σας.
3: Μα και εγώ τώρα πρέπει να ρωτήσω και εσάς.
5: Το δεδομένο είναι ότι χάσαμε μια μεγάλη ευκαιρία από το Ταμείο Ανάκαμψης.
3: Αυτό το ακούσαμε, λέω όμως.
5: Να ακούσαμε, γιατί σε γνώμη.
3: Γιατί
5: το λέτε αυτό.
2: Γιατί
5: το γεγονός των απευθείας αναθέσεων δεν είναι λεφτά της κοινωνίας που δεν μπορέσαν να αποτυπωθούν στην ανάμεση.
2: Είναι παράνομο. Γιατί το λέτε αυτό.
0: Κυρία Κάτζου, να σας πω.
2: Μην μιλάτε όλοι
3: μαζί, γιατί δεν σας βγάλω μακρύ.
2: Ξέρετε, το πλαίσιο των νομικών. Το νομοθετικό. Καταρχάς δεν είναι 20 δις. Βάζετε μέσα και του COVID την υπόθεση. Εκτός αν κάνατε διαγωνισμούς εσείς επί COVID. Αλλά λέω άλλο πράγμα. Όταν κάνει ένα Υπουργείο μια απευθείας ανάθεση, αυτό το θεωρείτε, το καταγγέλλετε ως παράνομο ή ως κακή επιλογή.
5: Να σας πω κάτι.
2: Δεν έχει τάξη.
5: Όχι.
2: Δεν κατηγορώ εσάς.
5: Όχι.
2: Το έχω ρωτήσει κι άλλους που έχουν περάσει και από τα Υπουργεία.
3: Κάτι σας ρώτησα όμως, κύριε Φιλιππίδη, θέλω να απαντήσετε. Αυτά τα μέτρα για την κοινωνία θέλει από εσάς να ακούσει. Εγώ καταλαβαίνω ότι είναι ένα νέο κόμμα με νέα στελέχη, φέρνει κάτι καινούριο. Ο κύριος Τσίπρας, ίσως αυτό που λέγεται είναι ότι επανεμφανίστηκε πιο όριμος. Ο ίδιος λέει ότι έχω μάθει από τα λάθη μου. Όμως ο κόσμος θέλει να ακούσει. Θα πληρώνει έμφυα και πώς θα τα πληρώνει. Θα καταργήσετε την προκαταβολή φόρου ή θα τη μειώσετε. Το φόρο μια στιγμή, στο τεκμαρτό στους ελευθερίες επαγγελματίες, που είναι ένα βαρύδιο. Δηλαδή, όλα αυτά δεν τα έχουμε ακούσει από εσάς. Νομίζω ότι αυτό θέλει να ακούσει ο κόσμος.
5: Υπάρχει ανάγκη αυτή τη στιγμή για άμεσες λύσεις και άμεσα μέτρα.
3: Ναι, φυσικά.
5: Προτείναμε τα άμεσα μέτρα.
3: Μα δεν
5: για
3: είναι
5: να μπορεί...
3: μια θεωρητικά αυτό. Τα ταμείο ανάκαμψης δεν τελείωσε. Τα ταμείο ανάκαμψης.
2: Τα ταμείο άμεσα δεν έχετε απαντήσεις. Σας δίνουμε 9 μήνες περιθώριο να τις φτιάξετε που θα κάνουμε τις εκλογές. Μήπως φτιάξουν και κάποια πρόταση.
3: Λοιπόν, νομίζω ότι
5: όλες οι προτάσεις και νομίζω ότι βάσει των εμβληματικών προτάσεων οι οποίες υπάρχουν.
2: Τι είπε, να φτιάξουμε
0: κυβέρνηση. Το καύσιμο.
3: Θα το δούμε και αυτό, Νίκο.
2: Ο Μιχαηλίδης είπε.
0: Ναι, ναι. Κύριε Οικονόμου, το καύσιμό σας είναι.
2: Πώς το βλέπεις αυτό.
0: Το καύσιμό σας είναι το κύριο Τσίπρας.
2: Δεν φταίμε.
0: Όσο τον ενδυναμώνετε με τα συστήματά σας και την προπαγάνδα σας, τόσο τσιμπάτε κι εσείς.
5: Ποια προπαγάνδα, κύριε Μιχαηλίδη, τώρα σοβαρά.
0: Το Πασόκ εδώ και θα έχει την πορεία που θέλει και θα έρθει.
3: Μακάρι, αλλά δεν το βλέπουμε.
1: Πιστεύετε ακόμα θα κερδίσει το Πασόκ με μια ψήφο διαφορά.
0: Θα το δείτε.
1: Αυτό πιστεύετε ακόμα.
0: Κοιτάξτε, επιδιώκομαι. Επιδιώκομαι για αυτό το θέμα.
3: Παραμένει αυτό.
0: Γιατί να μην επιμείνει.
3: Όχι,
0: εδώ παραμένει. Εδώ η Νέα Δημοκρατία συζητάει για αυτοδυναμία.
1: Σε ένα μάτς μπες για κερδίσει.
2: Εγώ από όλε τι 7 μονάδε. Εσεί δεν
5: πάει στο ερχόμαστε από την κοινωνία και ακολουθούμε αυτές τις βασικές αξίες για να πείσουμε το σύνολο των πολιτών. Γιατί ο προοδευτικός χώρος χρειάζεται σαφείς απαντήσεις, καθαρά πρόσωπα. Καθαρά πρόσωπα. Νέα πρόσωπα. Καθαρά νέα πρόσωπα. Και στελεχειακό δυναμικό που θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες της επόμενης διακυβέρνησης. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο.
1: Άρα πάτε μόνοι σας εσείς. Δεν θεωρείτε όμορφο χώρο το Πασόκ.
5: Να μας απαντήσει το Πασόκ αν θα κάνει συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να μας απαντήσει αυτό το πράγμα. Μα υπήρξαν και άλλες απόψεις σε αυτό το κομμάτι.
0: Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση εργασία για να πάρω
1: απάντηση.
0: Τρεις πυλώνες ανέφερε ο κύριος Τσίπρας. Ριζοσπαστική αριστερά, σοσιαλδημοκρατία και οικολογία. Ακούσατε μέχρι τώρα ένα μήνα καμία τέτοια κουβέντα. Πάνε και τα αριστερά.
5: Κύριε Μιχαηλίδη,
0: πάνε και ο σοσιαλισμός.
5: Στην αντιπολίτευση με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το πρόβλημα είναι ο Τσίπρας.
0: Κοντράρετε στη δεξιά με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Τον κύριο Βασίλη Οικονόμου, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Ανατολική Αττική και πρώην υφυπουργό. Τον κύριο Σταύρο Μιχαηλίδη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Στοιχείο, ακριτική περιοχή, όπως και τον κύριο Κωνσταντίνο Φιλιππίδη, στέλεχο της Ελλάς.
3: Ευχαριστούμε
5: πάρα πολύ.
1: Ακριτικές αδυναμίες στη Φλωρινά. Εμείς τα λέμε, ασχέτως αν ο κύριος Οικονόμου επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους.
3: Ναι, έτσι είπε.
1: Θα κριθούμε όταν έρθει η ώρα. Ακολουθεί μία της πράξης 24 και σήμερα το βράδυ. Σε λίγο ο Γιώργος Πιέρος, η Ελένη Καλογεροπούλη και ο Δημήτρης Τάκης θα είναι πίσω από τις γραμμές και μπροστά στις οθόνες. Άξιον 24, παραμείνετε εδώ. Εμείς αύριο πάλι.
3: Αύριο. Σας καλό βράδυ.
1: Στο ραντεβού μας. Καλό βράδυ.
6: Αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές.
1: Καλημέρα.
3: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
1: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ. Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
7: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
8: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
9: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
10: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
11: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
12: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
3: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
13: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
14: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
15: Hello, I'm Abby Brooks, and this has been Abby's Restaurant Takeover. Cut! And action! I'm here with Tom Billings, the owner and head chef of Rocco's Diner.
16: Head chef? It's fancy. Should update my dating profile. My parents ran the same diner for years. Work for them, works for me too.
17: Couldn't you just open yourself up a little bit?
16: Oh, you look beautiful. And my dad always used to say that you should enjoy the place you love with the people you love.
17: I like her.
16: Me too.
15: I was actually fighting to have you as a co-host. I think you are the most genuine guy I have ever met.
6: Αγάπη στο δρόμο. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
18: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
19: Πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
20: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
21: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
22: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
23: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
24: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: Το παγκόσμιο κύπελο δεν ήταν ποτέ μόνο ποδόσφαιρο. Για κάποιους ήταν ένα παιχνίδι. Για άλλους ήταν η ίδια η πατρίδα. Για πολλούς ήταν πολιτική, προπαγάνδα και εξουσία. Για τους περισσότερους είναι μνήμη και ταυτότητα. Πάντα όμως και για όλους είναι ελπίδα. Και αυτό το βιβλίο αναλύει την ιστορία του κόσμου μέσα από το παγκόσμιο κύπελο. Το Μουντιάλ δεν άλλαξε μόνο το ποδόσφαιρο. Άλλαξε τον κόσμο. Ο Τζόναθαν Βίλσον στο Δύναμη και Δόξα αφηγείται τη φωτεινή, τη σκοτεινή, αλλά σε κάθε περίπτωση συναρπαστική ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Γιατί το παγκόσμιο κύπελο είναι κάτι πολύ περισσότερο από ποδόσφαιρο. Δύναμη και Δόξα από την MV Publications.
1: Τέτοιες καλοκαιρινές Euronics εκπτώσεις ξένιασες. Εντυχιζόμενος φούρνος NEF 71 λίτρων ενεργειακής κλάσης Alpha Plus με σύστημα θερμό αέρα Circotherm. Λειτουργία Easy Clean και κεραμικές εστίες με χειριστήριο αφής τώρα μόνο 779 ευρώ.
2: Σοβαρά τώρα.
1: Euronics. Σοβαρά πάντα.

0: για την κυβέρνηση αυτή να περιμένετε μόνο μειώσεις φόρων. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε, μόνο να μειώνουμε φόρους και για τις επιχειρήσεις και για τους εργαζόμενους, τους πολίτες, τα φυσικά πρόσωπα.
1: Το να γίνει τον Οκτώβριο τυπικά είναι προώρες, ναι. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Απ' την άλλη μεριά όμως, καμιά φορά, και θα σας πω για που το βασίζω, καμιά φορά το να γίνουν νωρίτερα μπορεί να είναι και η θεραπεία στην όποια πολιτική τοξικότητα υπάρχει.
2: Καλό τους πολίτες να μας εμπιστευτούν σε αυτή την πορεία προς τις εκλογές και να μην επενδύσουν σε πρόσωπα και συστήματα εξουσίας που τους έχουν προδώσει πολλές φορές.
3: Κυρίες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο καθιερωμένο μας ραντεβού πίσω από τις γραμμές για να δούμε μαζί όλη την πολιτική και όχι μόνο επικαιρότητα. Όπως είδατε από εχθές το βράδυ, εδώ από την εκπομπή μας, φούντωσε τα σενάρια για πρόωρες εκλογές ο πρόεδρος της Βουλής. Ένα πρόσωπο θεσμικό, έμπειρο κοινοβουλευτικά και βεβαίως συνομιλητής του Πρωθυπουργού, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος είπε, όπως ακούσατε, ότι μπορεί οι πρόωρες εκλογές να αποτελούν και μια θεραπεία για το τοξικό κλίμα. Αυτό έκανε όλα τα κομματικά επιτελεία να έχουν αναταράξεις και να προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο οι κάλπες να έρθουν και να στηθούν το φθινόπωρο. Θα τα δούμε αναλυτικά στον απόϊχο των δηλώσεων του Νικήτα Κακλαμάνη με ρεπορτάζ και δύο ημερομηνίες κλειδιά, τις οποίες θα σας τις δείξουμε πίσω από τις γραμμές. Θα δούμε επίσης αναλυτικά τις αποχωρήσεις βροχή από τον ΣΥΡΙΖΑ που και σήμερα είχε βουλευτές να παρετούνται και θα τις δούμε όπως πάντα με τα κατάλληλα πρόσωπα και τα πρόσωπα της πρώτης γραμμής, όπως η Ρένα Δούρου που θα είναι κεντρική μας καλεσμένη, το πρόσωπο που όπως μας έχει πει η Ελένη Καλογεροπούλου έχει και τις περισσότερες πιθανότητες να ηγηθεί της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΠΑΣΟΚ προετοιμάζονται όπως είδατε πριν για τη ΔΕΘ από τώρα. Κάτι σημαίνει αυτό για τον πολιτικό ανταγωνισμό που έχουν με τον Αλέξη Τσίπρα και θα σας πούμε επίσης την οδηγία που έδωσε στα στελέχη του ο Νίκος Ανδρουλάκης, μια οδηγία η οποία έχει το δικό της ενδιαφέρον για τη ρητορική και την επικοινωνία που θα ακολουθήσουν. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά πίσω από τις γραμμές, όπως κάθε βράδυ με την Ελένη και τον Δημήτρη. Καλησπέρα και στους δύο.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
3: Και με γεια το νέο μαλλί, Ελένη.
4: Ευχαριστώ.
3: Με νέα κόμη, έτσι.
5: Είναι μαλλί διακοπών αυτό.
3: Διακοπών και είναι και πιο επιθετικό, είναι πιο aggressive.
5: Εντάξει.
4: Πού σου πέρασε αυτό το μυαλό,
3: πιο aggressive. Είναι έτοιμη για τις προώρες εκλογές.
5: Ξέρεις λοιπόν. Ποια μου θυμίζει τώρα έτσι όπως την είδα. Η Ελένη, τη θυμάται, εσύ ήσουν μικρός.
4: Να δούμε τι θα πει.
5: Αθηνάρα Πίτου.
4: Α, η Αθηνούλα.
5: Δεν σου θυμάται. Αθηνάρα Πίτου.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι μας θυμίζουν αυτά που είπε χθες ο Νικήτας Κακλαμάνης. Ο Νικήτας Κακλαμάνης, πέρα από τις εκλογές, μίλησε και για τον Αντώνη Σαμαρά. Μίλησε επίσης ο Νίκος Ανδρουλάκης για την προετοιμασία που θα κάνουν από τώρα για τη ΔΕΘ. Και έχουμε και την παρέμβαση Τσίπρα. Πάμε να δούμε ένα ποτπουρί. Και εμείς θα σας δίνουμε ένα-ένα τα ρεπορτάζ πίσω από τις γραμμές, αναλυτικά και αποκλειστικά, όπως κάθε βράδυ βλέπετε μόνο εδώ στο Action 24.
1: Το να γίνει τον Οκτώβριο τυπικά είναι προώρες. Ναι. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Απ' την άλλη μεριά όμως, καμιά φορά, και θα σας πω και που το βασίζω, καμιά φορά το να γίνουν νωρίτερα μπορεί να είναι και η θεραπεία στην όποια πολιτική τοξικότητα υπάρχει. Μου απήντησε λοιπόν ως εξής. Ότι αν ήμουν σίγουρος 100% τότε δεν υπήρχε αυτή η υποτροπή που υπάρχει τώρα το διήμερο με τον Περσικό κόλπο, ότι εκεί η ειρήνη θα είχε εμπεδωθεί, σίγουρα θα επέλεγα να κάνω εκλογές τον Μάιο και τον Ιούνιο, διότι η μακροοικονομία της Ελλάδος θα πήγαινε πολύ καλύτερα. Αλλά αυτό μου λέει είναι σίγουρο ότι θα γίνει και τελικά μάλλον διεψεύστη.
2: Καλό τους πολίτες να μας εμπιστευτούν σε αυτή την πορεία προς τις εκλογές και να μην επενδύσουν σε πρόσωπα και συστήματα εξουσίας που τους έχουν προδώσει πολλές φορές.
6: Εμείς πρέπει να πούμε ότι θα στηρίξουμε την Ελλάδα της παραγωγής, την Ελλάδα του μόχθου, την Ελλάδα της εντιμότητας απέναντι στην Ελλάδα της λαμογιάς, της ανεντιμότητας και της διαφθοράς.
3: Λοιπόν, θέλω να δούμε τις ημερομηνίες κλειδιά. Η μία είναι η ημερομηνία που ο Πρωθυπουργός θα πάρει τις αποφάσεις του για τις εκλογές. Οι άλλες, όπως τις παρουσιάσαμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, είναι οι πιθανές ημερομηνίες διεξαγωγής πρόωρων εκλογών. Και αμέσως μετά θα μας δώσει αναλυτικό ρεπορτάζ για τα σενάρια αυτά ο Δημήτρης Στάκης. Πάμε παρακαλώ να ανοίξουμε το ημερολόγιο 8 Αυγούστου δηλαδή. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να πάρει τις τελικές του αποφάσεις που δεν έχει πάρει μέχρι τώρα, όπως μας είπε χθες ο πρόεδρος της Βουλής. Και πάμε να δούμε και τις δύο ημερομηνίες κλειδιά. Για τις πρόωρες εκλογές, 27 Σεπτεμβρίου είναι το πρώτο σενάριο και το δεύτερο σενάριο έρχεται στις αρχές του Οκτωβρίου και συγκεκριμένα, πάμε παρακαλώ στην επόμενη κάρτα, στις 4 Οκτωβρίου. Αυτή είναι η συνολική εικόνα. Μπορούμε να δούμε και το γενικό και με τις τρεις ημερομηνίες. Είπαμε, στα μέσα του Αυγούστου ο Πρωθυπουργός θα πάρει την τελική απόφαση. Πρόορες εκλογές, παίζουν δύο ημερομηνίες, 27 Σεπτέμβρη και 4 Οκτωβρίου. Θέλω τώρα τον Δημήτρη στον απόϊχο όσων άναψε χθες ο Νικήτας Κακλαμάνης και από ό,τι έμαθα και το μάθαμε και οι τρεις μας, συζητήθηκαν σε όλα τα κομματικά επιτελεία.
5: Αλήθεια είναι.
3: Να μας πεις τώρα τι ρεπορτάζ υπάρχει.
5: Λοιπόν, ο πρόεδρος της Βουλής, αυτό που μας έχει πει, μας είπε εμάς χθες εδώ, ότι καμιά φορά οι πρόορες εκλογές μπορεί να θεραπεύσουν την τοξικότητα του πολιτικού λόγου, το έχει πει κατηδίαν και σε βουλευτές που τον επισκέπτονται. Γιατί? Γιατί παρατηρεί το τελευταίο διάστημα μία όξυνση του πολιτικού κλίματος και εντός Βουλής και εκτός Βουλής, με πολύ ακραίες εκφράσεις, με εκφράσεις που θα έλεγε κανείς και για αυτούς που τις διατυπώνουν δεν είναι το αναμενόμενο. Και σκέπτεται ότι αν αυτό το κλίμα πάει μέχρι τον μέσα της Άνοιξης, τα πράγματα μπορεί να εκτραχυνθούν ακόμα περισσότερο. Δεν ξέρω αν το έχει μεταφέρει στον Πρωθυπουργό. Ξέρω πάντως, και αυτό το λένε πολύ στενοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού, ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει πάρει...
3: Και να μην το είχε κάνει μέχρι σήμερα από την συνέντευξή μας και μετά, θα το έχει δει ο Πρωθυπουργός. Έχει παίξει
5: δεν
3: παντού.
5: Δεν έχει πάρει τις τελικές του αποφάσεις.
3: Προφανώς μπορεί να είναι και προσωπική άποψη, πάντως είναι μια εισήγηση.
5: Προσωπική άποψη είναι σίγουρα.
3: Ναι, είναι μια εισήγηση όμως. Όμως δεν είναι...
5: το γεγονός, όπως μας το αποκάλυψε χθες ο κ. Κακλαμάνης εδώ, ότι ο Πρωθυπουργός ζήτησε μέχρι τέλη Αυγούστου να έχει λήξει η ψηφοφορία, η δεύτερη, για τη συνταγματική αναθεώρηση.
3: Του αφήνει το περιθώριο των επιλογών να κάνει πρόορες.
5: Δίνει τη δυνατότητα στον Πρωθυπουργό να έχει όλα τα σενάρια πάνω στο τραπέζι στις αρχές Σεπτεμβρίου.
3: Δεν θέλει λοιπόν να το αποκλείσει, να μπορεί να κάνει πρόορες.
5: Αυτό το έχουμε πει εδώ και μέρες. Τώρα, δεν ξέρω αν ο κ. Μητσοτάκης θα πάρει τις τελικές του αποφάσεις στις 17 Αυγούστου ή στις 30 Αυγούστου. Θα το δούμε αυτό. Και γιατί
3: στις 30 δεν μπορεί να τις πάρει.
5: Θα σου πω γιατί το λέω αυτό.
3: Θα τις πάρει πιο
5: μετά. Το λέω αυτό γιατί. Το καλοκαίρι πάντα έχει κάποιες προϋποθέσεις και έχει και κάποιους αστάθμητους παράγοντες.
3: Έτσι, βεβαίως.
5: Ένας
3: έχει.
5: Από αυτούς είναι οι
3: πυρκαγιές, τα στενά του ορμού.
5: Και ο πόλεμος.
3: Βεβαίως.
5: Εάν λοιπόν έχουμε μια νέα έκρηξη του πολέμου στα τέλη Αυγούστου ή έχουμε μια μεγάλη, μακριά από εμάς, καταστροφική πυρκαγιά στα τέλη Αυγούστου.
3: Συζητάμε ακόμα με βάση την παρούσα εικόνα.
5: Αυτό λέω. Ακόμα και αν έχει πάρει κάποιες αποφάσεις στις 17 Αυγούστου, μπορεί να τις αναθεωρήσει. Άρα. Νομίζω ότι προς τα τέλη Αυγούστου, περίπου, ας πάρουμε και το σενάριο των 17, μια και το παίξαμε και στο δελτίο, θα είναι, εν πάση περιπτώσει, από το 15 Αύγουστο και
4: ναι,
5: μετά,
4: και μετά
5: θα αρχίσει να μετράει ο χρόνος αντίστροφα.
4: Και...
5: Ακριβώς. Για το πότε και αν τελικώς θα κάνει πρόορες εκλογές. Υπάρχει ένας προβληματισμός όσον αφορά το θέμα της ΔΕΘ, διότι αν εξαγγελθούν πρόορες εκλογές, αυτές ή θα εξαγγελθούν πριν τη ΔΕΘ, ή κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ, κάπου εκεί, γιατί πρέπει να προλάβουν και τις ημερομηνίες. Υπάρχει ένα θέμα τι θα γίνει με τις εξαγγελίες που θα κάνει ο Πρωθυπουργός της ΔΕΘ. Θα είναι εξαγγελίες προεκλογικές και θα πει στους πολίτες, αν με ψηφίσετε, εγώ θα τις εφαρμόσω. Θα είναι εξαγγελίες που θα μπουν στην ίδια λογική με τις εξαγγελίες που θα κάνουν τα άλλα κόμματα. Διότι αν πάμε σε πρόορες εκλογές, δεν προλαβαίνει η κυβέρνηση να νομοθετήσει. Άρα, ό,τι θα υποσχεθεί η κυβέρνηση. Θα μπει στο ίδιο καλάθι με τις υποσχέσεις των άλλων κομμάτων.
3: Είναι προεκλογική τώρα.
5: Σωστά. Αλλά είναι άλλο να κάνεις εξαγγελίες και να τις ψηφίσεις μετά από ένα μήνα και να ισχύσουν. Και είναι άλλο να κάνεις εξαγγελίες και να πεις ψηφίστε με και αν με ψηφίσετε θα τις υλοποιήσω.
4: Φαντάζομαι ότι θα περιέχει το πακέτο και από τα δύο. Δηλαδή,
5: δεν μπορεί και από τα δύο, Ελένη μου. Δεν γίνεται.
4: Γιατί
5: αν διαλυθεί η Βουλή τέλη Αυγούστου, ναι, δεν μπορεί να ψηφίσει τίποτα από τις εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη. Θα πρέπει,
4: ναι,
5: να τις ψηφίσει η νέα
4: μου,
5: Βουλή.
4: Λέω και κάποιες εξαγγελίες, ναι, δεν εννοώ από αυτές,
5: ναι,
4: κάποιες εξαγγελίες που θα τις δει σχεδόν άμεσα ο πολίτης.
5: Μα πώς θα τις δει άμεσα, δεν γίνεται.
4: Και κάποια άλλα πράγματα τα οποία
5: μα αυτό προσπαθώ
4: θα
5: να
4: είναι
5: πω.
4: Πιο...
5: Μα δεν μπορεί να δει τίποτα άμεσα. Αν διαλυθεί η Βουλή δεν μπορεί να νομοθετηθεί τίποτα.
3: Και άρα εσύ λες ότι, δεν...
4: λες ότι
3: άρα
4: έτσι κι αλλιώς
5: λέω
4: πρέπει...
5: ότι υπάρχουν, λέω ότι υπάρχουν κάποια κυβερνητικά στελέχη που θέτουν και αυτό τον προβληματισμό.
3: Και ότι... τον οθούν να τις κάνει στο τέλος τετραετίας.
5: Ακριβώς. Ναι. Ότι αν... κάνουμε εξαγγελίες, δεν θα μπορούμε να τις υλοποιήσουμε, άρα θα μπούμε στην ίδια λογική με τα υπόλοιπα κόμματα που υπόσχονται ότι αν γίνουν κυβέρνηση θα υλοποιήσουν τις δικές
3: και
5: τους
3: γιατί
5: εξαγγελίες.
3: Όχι, γιατί να
4: καλά,
3: μην
4: εντάξει, εντάξει, εδώ α, υπάρχει μια διαφορά, μια... ότι η κυβέρνηση, ναι, προφανώς ξέρει το ταμείο. Και λέει άλλα πράγματα. Και, ναι.
3: Και οι άλλοι που δεν ξέρουν το ταμείο όμως.
5: Κοίταξε, υποτίθεται ότι τα προγράμματα.
4: Μια κυβέρνηση.
5: Υποτίθεται ότι τα προγράμματα των κομμάτων με βάση και τον νόμο θα πάνε να αξιολογηθούν σε αυτές τις εκλογές. Εν πάση περιπτώσει, αυτός είναι ένας προβληματισμός που μου τον έχουν πει διάφορα κυβερνητικά στελέχη και τον καταθέτω. Ένα είναι αυτό. Ένα είναι τα οικονομικά σε σχέση με τον πόλεμο, αν θα έχουμε ηρεμία ή όχι.
3: Κατανοητό.
5: Και ένα είναι η δημοσκοπήση.
3: Πάμε λίγο να προχωρήσουμε.
5: Και... μισό λεπτό, δεν τελειώσω.
3: Να πω και κάτι άλλο. Πιο γρήγορα,
5: ναι, να πω και κάτι άλλο. Οι δημοσκοπήσεις και πώς αυτές θα εξελιχθούν στα τέλη του τώρα. Λοιπόν. Και κάτι τελευταίο. Ο Πρωθυπουργός θα κρίνει πέρα από τα δικά του και τι τον συμφέρει όσον αφορά την αντιπολίτευση. Τι εννοώ. Ξέρει ο κ. Μητσοτάκης ότι αν κάνει εκλογές το Σεπτέμβριο, και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ δεν προλαβαίνουν να κάνουν τίποτα ως προς την ανασυγκρότησή τους.
3: Λοιπόν,
5: άρα δίνει ένα πλεονέκτημα στον
3: λοιπόν,
5: κύριο
3: πάμε
5: Τσίπρα.
3: Γιατί δεν θα προλάβουν να πούμε τίποτα
4: σήμερα
3: για το ΣΥΡΙΖΑ.
4: Σήμερα ο κύριος Μαρινάκης είπε, εφόσον οι πολίτες δεν θέλουν να μας δώσουν αυτοδυναμία, θα μιλούσαμε με ένα σοβαρό ΠΑΣΟΚ, όχι αυτό του κυρίου Ανδρουλάκη.
5: Ναι.
4: Μήπως, Δημήτρη, θες να μας πεις τι εννοεί ο ποιητής, γιατί... εννοεί ότι θα επιχειρήσουν να διασπάσουν το ΠΑΣΟΚ.
5: Όχι. Η Νέα Δημοκρατία να διασπάσει το ΠΑΣΟΚ. Όχι. Απλά η Νέα Δημοκρατία.
4: Θα σου πω τι εννοώ. Αν πάει να μιλήσει με το σοβαρό ΠΑΣΟΚ, αναλόγως τι εννοούν.
5: Θα σου πω τι εννοώ. Αν το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές δεν είναι δεύτερο και είναι τρίτο και πάμε σε δεύτερες εκλογές.
4: Θα πάμε να διασπάσουν.
5: Όχι, βρε Ελένη μου. Ή πάμε σε τρίτες εκλογές. Ναι. Ή από τις πρώτες. Εγώ πιστεύω ότι και από τις πρώτες εκλογές. Ναι. Ο Πρωθυπουργός, όταν θα πάρει τη διερευνητική εντολή, ο κύριος Μητσοτάκης, θα απευθυνθεί στο ΠΑΣΟΚ.
4: Άρα, και θα πει, άρα θα πάει να το διασπάσει.
5: Δεν θα πάει να το διασπάσει. Θα απευθυνθεί στο ΠΑΣΟΚ.
4: Βρε Δημήτρη μου, όταν θα απευθυνθεί σε κάποιους.
5: Στον αρχηγό του θα απευθυνθεί.
4: Μα λέει όχι με τον
3: λοιπόν,
4: κύριο
3: πάμε
4: Ανδρουλάκη.
3: Λίγο να προχωρήσουμε. Ναι. Λοιπόν,
4: όχι
3: θέλω
4: με τον
3: ξεκολλήστε,
4: κύριο.
3: Ξεκολλήστε λίγο. Ξεκολλήστε λίγο.
5: Αυτό μπορεί να έχει να κάνει με διεργασίε στο ΠΑΣΟΚ μεταξύ πρώτη και δεύτερη κάρτα.
4: Εγώ απλώ αντιλαμβάνομαι τη μία μέρα με τον κύριο Γεωργιάδη. Να λέει θα συγκυβερνήσουμε με το Σαμαρά. Την άλλη μέρα
3: πάμε,
4: θα διασπάσουμε βελόνα, το ΠΑΣΟΚ.
3: Πάμε λίγο να προχωρήσουμε. Λοιπόν.
4: Γιώργο μου, δεν μίλησα καθόλου εγώ.
3: Ναι, αυτό είναι
4: ώρα.
3: Το Δημήτρη το ρεπορτάζ. Εσύ θα μιλήσει να πεις το ΣΥΡΙΖΑ.
4: Να πω προφανώς πέντε πράγματα για το θέμα των εκλογών.
3: Ωραία.
4: Να μιλάμε.
3: Να μιλάμε.
4: Ωραία.
3: Να πούμε κάτι πρακτικό. Το θέμα
4: άμα
3: είναι...
4: δεν θέλετε, φεύγω από τώρα διακοπές.
5: Κάτσε εδώ που είσαι.
4: Άνετα, χαλαρά.
3: Θέλω να προλάβουμε να δούμε όλα τα ρεπορτάζ. Να πούμε κάτι πρακτικό πάντως για το ΠΑΣΟΚ. Ότι για να αλλάξει απόφαση ένα κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ, που είναι κόμμα θεσμικό, με ιστορία, με βάσεις, με οργανώσεις, πρέπει η απόφαση του συνεδρίου να αλλαχθεί από άλλη απόφαση του συνεδρίου. Κανένα ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να συγκυβερνήσει με καμία Νέα Δημοκρατία εφόσον υπάρχει αυτή η απόφαση. Για να γίνει αυτό, πρέπει να γίνει νέο συνέδριο. Νέο συνέδριο δεν προβλέπεται, άρα κανείς, ακόμα και με άλλη ηγεσία και με άλλα πρόσωπα, με ό,τι σενάριο, δεν μπορεί να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί το έχει αποφασίσει το συνέδριο.
5: Εγώ πιστεύω ότι οι εκλογές είναι μια δυναμική διαδικασία.
4: Ναι.
5: Και
4: εντάξει,
5: οι δυναμικές
4: δημοκρατικές
3: διαδικασίες
4: πάντως.
3: Τα κόμματα έχουν δημοκρατικές διαδικασίες πάντως και ειδικά τα κόμματα τα οποία είναι θεσμικά. Λοιπόν, τώρα. Πάμε να περάσουμε στα της Ελένης, γιατί θέλω να έχεις το χρόνο να μας τα πεις. Γι' αυτό με βλέπεις, να προσπαθώ να σου δώσω το λόγο. Όχι, δεν θέλω να τα πεις γρήγορα. Θέλω να τα πεις με όλο τους το παρασκήνιο. Γι' αυτό ήθελα να φύγεις εσύ από τη Νέα Δημοκρατία που την λέει ο Δημήτρης.
4: Ναι, αλλά μου αρέσει όμως.
3: Δεν πειράζει, ας σου αρέσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πιο ωραίος τώρα. Σήμερα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και άλλη αποχώρηση. Κατά τη διάρκεια του δελτίου μας, μάλιστα, πέραν από όσες είχαν προηγηθεί. Έφυγε και ο κύριος Ψυχογιός.
4: Ο κύριος Ψυχογιός, ναι. Σήμερα είχαμε τρεις. Ναι. Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο Γιώργος ο Γαβρίλος και ο Γιώργος ο Ψυχογιός. Ναι. Τρεις. Και από την Πελοπόννησο και οι τρεις βουλευτές. Δηλαδή η Πελοπόννησος αποψηλώνεται ως παρουσία.
3: Ψυχογιός, Παναγιωτόπουλος, Γαβρίλος.
4: Ναι, Γαβρίλος.
3: Αργολίδα, Αρχαία, Κορινθία.
4: Κορινθία, ακριβώς. Λοιπόν, τώρα...
3: λίγο Αττική και λίγο Κρήτη, βλέπω. Λίγο Θεσσαλονίκη και λίγο Δράμα.
4: Νομίζω ότι έχουν μείνει αυτή τη στιγμή...
3: Πάμε να τους δούμε. Έχουμε μια κάρτα με όσους έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι και αυτοί οι οποίοι θα αποφασίσουν, θα μας πει η Ελένη, για την ηγεσία. Δηλαδή, Δούρου Πολάκης, Παπάς Αμανατίδης.
4: Ωραία.
3: Και πάμε να δούμε και την άλλη κάρτα, ένα δευτερόλεπτο. Ακρίτα Γιαννούλης, Ξανθόπουλος Παπαϊλίου. Αυτοί έχουν μείνει.
4: Ακριβώς.
3: Και αυτοί εκλέγουν και πρόεδρο.
4: Γι' αυτό λέω ότι η κυρία Δούρου έχει τις περισσότερες πιθανότητες να εκλεγεί πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Δηλαδή από 9 ήταν, από τους 8 που είδαμε, προφανώς οι 6 θα πάνε μαζί της, ίσως και οι 5, δεν το ξέρω.
3: Άρα
4: για
3: έναν
4: έχω κάποιες αμφιβολίες. Και οι 2, δηλαδή ο κύριος Πολάκης με τον κύριο Παπά, θα είναι στο απέναντι στρατόπεδο.
3: Ωραία, κάτι πρακτικό. Η κυρία Δούρου, πώς θα γίνει και πρόεδρος του κόμματος, πέρα από επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας?
4: Καταρχήν να πούμε, αύριο το μεσημέρι στη 1 η ώρα συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ναι.
4: Η πρόταση είναι ο κύριος Αμανατίδης, ναι, ο οποίος αντικατέστησε την κυρία Νοτοπούλου,
3: ναι,
4: να γίνει γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας.
3: Μάλιστα.
4: Κλείνει το ένα κεφάλαιο. Να πάρει
3: θέση του Καλαματιανού δηλαδή.
4: Κλείνει το ένα κεφάλαιο.
3: Ναι.
4: Μετά από αυτό θα πρέπει να αποφασιστεί πότε και αν θα γίνει εκλογή Προέδρου του κόμματος. Αυτό λοιπόν είναι λίγο πιο δύσκολο κτλ. Υπάρχει λοιπόν από κάποιους μία πρόταση, με ρώτησε χθες και ο Δημήτρης, για να γίνει ο κύριος Πολάκης πρόεδρος της Επιτροπής
5: Εκλογικού
4: Αγώνα. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Αν γίνει ο κύριος Πολάκης πρόεδρος αυτής της Επιτροπής, αυτός θα εκπροσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ σε όλα τα debate, δηλαδή αυτός θα συνομιλήσει με τον Πρωθυπουργό.
3: Το πρωί είπε ο κύριος Πολάκης ότι θέλει να γίνει αρχηγός και αυτός θα βάλει το κόμμα στην Βουλή. Δεν
4: ναι,
3: του αρκεί αυτό.
4: Τώρα μιλάμε για αυτά που θα συμβούν το αμέσως επόμενο διάστημα.
3: Ο Πολάκης θέλει να είναι πρόεδρος όμως.
4: Πρόεδρος πρέπει να ψηφίσει το κόμμα. Πρέπει να ψηφίσει
5: τη βάση
4: του κόμματος.
3: Με
4: βάση το καταστατικό γίνεται αυτό. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι αδύναμο αυτό το σενάριο του να πάει ο κύριος Πολάκης να γίνει πρόεδρος της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα, γιατί τότε γιατί θα εκλεγεί πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας η κυρία Δούρου?
3: Λέει δηλαδή, ότι η Δούρου δεν μπορεί να τους βάλει στη Βουλή.
4: Μισό λεπτό, δεν γίνεται να είναι κάποιος εκλεγμένος και κάποιος που δεν είναι εκλεγμένος να εμφανίζεται ότι εκφράζει ένα κόμμα.
5: Μήπως ζητηθεί να γίνει εκλογή και για αυτή την... Και γι' αυτό το όργανο,
4: εάν,
5: να το πω έτσι.
4: Εάν, πρόσεξε τώρα, εάν πάει τώρα στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου και ζητήσει εκεί...
5: Νομιμοποίηση.
4: Εκεί είναι μοιρασμένες οι ψήφοι, δηλαδή έχει δυνάμεις και η κυρία Δούρου, αλλά έχει και ο Παύλος ο Πολάκης. Εκεί θα είναι ρυθμιστικός παράγοντας ο Νίκος ο Παπάς. Μένει να δούμε το τι θα γίνει. Τώρα... Ο κύριος Πολάκης, όπως είπε και ο Γιώργος, εμφανίστηκε σήμερα να λέει ότι όχι μόνο θα διεκδικήσει, αλλά θα κερδίσει και θα βάλει τον ΣΥΡΙΖΑ
3: γιατί
4: μέσα στην
3: Δούρου
4: στη
3: δεν
4: Βουλή.
3: Μπορεί, λέει.
4: Γιατί η Δούρου δεν
3: το
4: μπορεί.
3: Λέω, γιατί
4: θα
3: την έχουμε σε λίγο να
4: τώρα,
3: ακριβώς, για να μας πει αν
4: την κυρία Δούρου, αν μπορεί ή δεν μπορεί. Και εν πάση περιπτώσει...
5: Τι δεν μπορεί, δηλαδή είναι αδύναμη πολιτικά?
3: Δεν μπορεί να τους βάλει στη Βουλή.
4: Προφανώς με το στυλ που έχει η κυρία Δούρου ή, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω
3: ποσοστό,
4: πώς το είπε
3: ο κύριος Πολάκης. Ποσοστό εγώ, λέει, μπορώ να φέρω.
5: Μάλιστα.
3: Ναι. Καλό να τους βάλω στη Βουλή.
4: Σαν το είπα και πριν από μερικές μέρες. Ο κύριος Πολάκης, από τη στιγμή που έφυγε ο κύριος Φάμελος, έχει ανεβάσει πάρα πολύ ρυθμούς. Θεωρεί ότι σε ένα βαθμό η ζωή, η τύχη, το κόμμα, τα στελέχη του κόμματος, δεν ξέρω εγώ, του το χρωστάνε.
5: Είναι η ευκαιρία
4: ότι είναι
5: ποτέ
4: η ευκαιρία του. Ότι τώρα θα πρέπει αυτός να διεκδικήσει και να εκλεγεί πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Φαντάζομαι ότι δεν περίμενε ότι και η κυρία Δούρου θα έβαλε υποψηφιότητα. Αλλά προφανώς και η κυρία Δούρου είδε τη συγκεκριμένη στιγμή ότι και αυτή μπορεί να διεκδικήσει, γιατί εδώ πέρα έχουμε 2 διαφορετικές προσωπικότητες σε πολλά επίπεδα. Η κυρία Δούρου κρατάει περισσότερο ισορροπίες, ξέρει πάρα πολύ καλά το κόμμα, το ξέρει, το γνωρίζει απ' έξω και ανακατοτά και προέρχεται από το σκληρό πυρήνα, τον αριστερό πυρήνα, δηλαδή από τον πυρήνα που δημιούργησε το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της κυρίας Δούρου. Από την άλλη, ο κύριος Πολάκης είναι, τον ξέρουμε όλοι, ένας εξωστρεφής τύπος, θα έλεγα επιθετικό στην
5: φρασιολογία. Αψής κριτικός που έλεγε και ο Αλέξης Τσίπρας.
4: Στην φρασιολογία του. Εντάξει, εγώ τώρα τι θέλεις
3: υπέρ
4: να πω.
3: Υπέρ του δέοντος επιθετικός.
4: Τώρα τι θέλεις να πω.
3: Υπέρ του δέοντος.
4: Ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά είναι επιθετικός, κάνει σκληρή κριτική και... ο κύριος Πολάκης, να μην ξεχνάμε ότι είναι...
3: Δικαίωμά του βέβαια.
4: Στο... Προφανώς.
3: Απλώς είναι υπέρ του δέοντος. Νομίζω
5: ότι δεν χρησιμοποιεί το παραδεχόμενο τη φράση έχει... Τσίπρα. Αψής κριτικό.
4: Και έχει και υποστηρικτές ο κύριος Πολάκης. Υπάρχει ένα κομμάτι ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ που θεωρούν ότι ο κύριος Πολάκης κάνει σκληρή κριτική. Καλά. Και άρα έχει κάθε
5: πάντως,
4: λόγο.
5: Πάντως, αν ο κύριος Πολάκης πάρει μέρος στο debate, δεν θα γίνει ποτέ κανένα debate. Έτσι,
4: κανένα, μα δεν υπάρχει θέμα.
5: Δηλαδή, debate ζήτημα. Με Τσίπρα, Μητσοτάκη και Πολάκη δεν είναι.
4: Έχει τορπιληθεί το debate.
5: Ναι, δεν θα γίνει ποτέ.
3: Το debate καταρχάς γίνεται, και το ξέρουμε καλά και οι τρεις, τώρα δεν ξέρω αν αυτό θα αλλάξει, με τους κοινοβουλευτικούς υπάρχοντες πολιτικούς αρχηγούς. Με βάση τα debate των προηγούμενων ετών.
4: Εν πάση περιπτώσει.
3: Το λέω για τον κύριο Τσίπρα και για την κυρία Καριστιανού. Ναι. Για να μπουν σε debate όπως το ξέρουμε, πρέπει κάτι να αλλάξει. Γιατί ξαναλέω και το ξέρουμε όλοι πολύ καλά, ότι στα debate πάνε οι κοινοβουλευτικοί αρχηγοί. Δεν πάνε οι μελλοντικοί κοινοβουλευτικοί
5: αρχηγοί.
3: Κοίταξε,
5: αν είναι τώρα. Φτάσουμε στις εκλογές.
3: Το λέω αυτό γιατί έτσι γίνεται πάντα.
5: Αν το είναι Μητσοτάκης Τσίπρας, θα εξαιρεθεί του debate.
4: Γίνει, δεν ξέρω αυτό. Μπορεί να αλλάξουν κανόνες.
3: Τηλεοπτικό,
4: κάθε φορά.
3: Συνεννόηση των πολιτικών
4: κάθε
3: αρχηγών.
4: Κάθε φορά αλλάζουν οι κανόνες.
3: Για να θυμόμαστε και αυτά που συμβαίνουν, τα debate.
5: Εκτός και αν αντιδράσουν τα άλλα κόμματα και πούνε ότι εμείς δεν παίρνουμε.
3: Εμπεριέχουν τους υπάρχοντες κοινοβουλευτικούς αρχηγούς.
4: Αλλά,
5: στην παρουσία Τσίπρα.
3: Έτσι είναι. Δεν μπορεί.
4: Αλλά.
5: Εντάξει.
4: Αλλά. Ας το πάρει το ποτάμι, δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
3: Μπορεί να κάνουν διακομματική.
4: Τα πράγματα. Θα γίνει.
3: Πάντως, τα debates γίνονται με τους υπάρχοντες.
4: Λοιπόν, τα πράγματα λοιπόν για την ώρα είναι έτσι.
3: Ωραία.
4: Τώρα να πούμε
3: και
4: ότι
3: αυτό.
4: Από αύριο θα αναμένουν να συνεχιστούν. Και οι ανεξαρτητοποιήσεις ή παρετήσεις, γιατί βλέπουμε ότι έχουμε και παρετήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις. Εγώ τώρα θα έλεγα, αν μπορούσα να πω κάτι, μιλώντας με κάποια στελέχη, όχι επίσημα, της Αμαλίας, ότι θεωρούν ότι με κάποια στελέχη πέριξ της Αμαλίας.
3: Ναι, ναι, πάει στο για να πάμε.
4: Ότι θεωρούν ότι η κυρία Δούρου μπορεί να κερδίσει τη μάχη, προφανώς στην κοινοβουλευτική ομάδα. Όπως επίσης θεωρούν ότι η συνέχεια θα είναι δύσκολη για αυτήν, από τη στιγμή που ο Παύλος Πολάκης, εάν δεν εκλεγεί, δεν έχει ένα ρόλο έτσι
3: κούγι.
4: Όπως τον θεωρεί, δεν θα τα αφήσει.
3: Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στο ΠΑΣΟΚ τώρα, να περάσουμε σε όσα προαναφέραμε. Ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα, και το είχαμε πει από χθες, συνεδρίασε με όλους τους τομείς εργασίας του κόμματος. Και μάλιστα ο κύριος Ανδρουλάκης σε αυτή την συνεδρίαση την έκανε για να προετοιμαστεί από τώρα για την ΔΕΘ. Το ενδιαφέρον ποιο είναι. Είναι ότι ζήτησε από όλους τους τομείς να προετοιμάζονται με θεματικές εκδηλώσεις μέχρι και το Σεπτέμβριο. Έχει κάνει μία για τους μικρομεσαίους. Έχει κάνει μία για τους συνταξιούχους. Αύριο είναι η εκδήλωση για την παιδεία που κάνει ο τομεάρχης παιδείας του κόμματος, ο Στέφανος Παραστατίδης, με πρόσωπα που ξεχωρίζουν όπως ο Γιώργος Παπανδρέου, η Άννα Διαμαντοπούλου, και βέβαια την κεντρική ομιλία θα την κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτό που τους είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι να κάνουμε συνέχεια εκδηλώσεις μέχρι και τη ΔΕΘ, ώστε να έρθει σαν όριμο φρούτο μία ολόκληρη δέσμη προτάσεων. Θέλουν να είναι πιο δυναμική από την περσινή παρουσία του. Η παρουσία του στη ΔΕΘ, επειδή προφανώς θεωρούν ότι μπορεί να είναι προεκλογική και μάλιστα προεκλογική εν ώψη πρόωρων εκλογών, αναζητούν κάτι το οποίο δεν υπήρχε πέρσι. Πέρσι έλεγαν μια Ελλάδα για όλους. Κάτι συμπεριληπτικό που απαντούσε στα ερωτήματα του παρόντος. Ο κ. Ανδρουλάκης θέλει να έχει ένα οραματικό στοιχείο. Έμαθα λοιπόν σήμερα ότι θέλει να έχει ένα σύνθημα το οποίο θα μιλάει για την Ελλάδα του 2030, και κάτι το οποίο θα το προετοιμάσει από τώρα, ναι, από τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο. Και το άλλο.
5: Και η
3: είναι
5: Νέα Δημοκρατία μιλάει για την Ελλάδα του
3: 30.
5: Ναι,
3: με ένα σύνδεμα προφανώς δικό του.
5: Ναι.
3: Θέλει επίσης να έχει ένα τρίπτυχο, το οποίο από τώρα το λέμε εδώ στο Action 24, παραγωγή, εργασία, κοινωνικές ανισότητες, εκεί πάνω να πατήσει, και την ακρίβεια να την κάνει μία πιο διευρυμένη ατζέντα, η οποία θα εμπεριέχει το κόστος ζωής, την παιδεία, την υγεία. και τη στέγη. Γιατί, όπως λέει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, η ακρίβεια δεν είναι μόνο οι τιμές στα ράφια, είναι το συνολικό κόστος ζωής, κυρίως σε υγεία, παιδεία και στέγαση. Και το άλλο τώρα που είναι πιο πίσω από τις γραμμές και πιο παρασκηνιακό είναι ότι έμαθα κάποιες οδηγίες που έδωσε σε αυτή την κλειστή μετά την εισήγησή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σύσκεψη. Τους είπε να είναι πιο προετοιμασμένοι στα πάνελ και πιο επιθετικοί. Και μάλιστα έμαθα, σύμφωνα με τις πηγές μου, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης τη φράση που είχε πει συμμορία για το Μέγαρο Μαξίμου, παρά την πόλωση που είχε καλλιεργηθεί, είπε χαρακτηριστικά ότι δεν τη μετανιώνει. Δηλαδή ότι έγιναν δεύτερες σκέψεις, αν ήταν λίγο παραπάνω από ό,τι έπρεπε σαν πολιτικός τόνος. Σήμερα όμως τους είπε ότι πρέπει να πάμε επιθετικά και απέναντι στο Μητσοτάκη.
5: Ναι.
3: Και απέναντι στον Τσίπρα. Και εδώ πάμε στον κύριο Τσίπρα, γιατί έχει το εξής ενδιαφέρον.
5: Σε είχε πει και Καμόρα.
3: Έμαθα σήμερα. Ναι, τους είπε και μάλλον θα τους ξαναπεί. Το θέμα είναι, γιατί ξαναλέω, έδωσε τον τόνο, πάμε επιθετικά.
5: Ναι.
3: Για τον κύριο Τσίπρα, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Ανδρουλάκης ότι όταν δέχεστε επιθέσεις για το χρέος του ΠΑΣΟΚ, και αυτό το κάνουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, να ρωτάτε τα στελέχη της Ελλάς από πού βρίσκουν τους πόρους για να κάνει καμπάνια ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του.
5: Ναι.
3: Άρα θα δούμε λοιπόν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να βγαίνουν, ίσως και από σήμερα, από το πάνελ μας, επιθετικά και στην κυβέρνηση και στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Νομίζω ότι ο μονομέτωπος έχει πάει περίπατο. Το ΠΑΣΟΚ πάει
4: καλά,
3: σε ένα διμέτωπο σκληρό και με τον κύριο Τσίπρα. Και θα ρωτάνε διαρκώς για τα οικονομικά της Ελλάς και από πού έχει πόρους για να κάνει.
5: Πέτρο Παπά Παπά που έχουμε σήμερα το έχει θέσει και άλλες φορές. Άρα φαντάζομαι τώρα θα το θέτει με μεγαλύτερη
3: ένταση. Ότι πλέον, για να είμαι σαφής, είναι γραμμή.
5: Ναι,
3: πηγαίνετε επιθετικά. Πηγαίνετε προετοιμασμένοι, πηγαίνετε επιθετικά. Οπότε νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον το σκηνικό από εδώ και πέρα. Καθώς εντάξει, κάτι θα απαντάνε για την Ελλάδα.
4: Κάτι θα λένε. Καταρχήν θα λένε, μιλάτε εσείς που έχετε τα χρέη.
5: Ναι, θα ρωτάνε όλοι ή κάποιοι που θέλουν να κρατήσουν καλές σχέσεις με τον κύριο Τσίπρα για αύριο μεθαύριο θα είναι πιο ήπιοι.
3: Στο Πασόκ,
4: τι ήταν αυτό που είπες εσύ.
5: Ρωτάω εγώ.
4: Αν χρωμόπεδο, είσαι χρωμόπεδο.
5: Μου ήρθε τώρα στο μυαλό.
3: Αυτή θα είναι εκτός γραμμής. Και επίσης φαντάζομαι ότι αν είναι κορυφαία στελέχη θα είναι και εντός του ραντάρ της Χαρτιλάουτλου.
5: Γιατί το έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν.
3: Η οδηγία που τους δόθηκε είναι να είναι επιθετική και με τα στελέχη της Ελλάδας, ιδίως όταν αναφέρονται στα χρέη του Πασόκ. Λοιπόν, νομίζω ότι κάπου εδώ έχουμε δώσει όλο το ρεπορτάζ. Είναι η ώρα για να πάμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και θα έχει πολύ ενδιαφέρον η συνέντευξη με τη Ρένα Δούρου. Είναι ένα πρόσωπο πρωταγωνιστή. Πήρε αποφάσεις δύσκολες σε μια συγκυρία που ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς μόνο στα καλύτερά του δεν είναι. Οπότε έχει ενδιαφέρον να μας πει και για τις δικές της προθέσεις και για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Σε λίγα λεπτά.
7: Είναι ένα επιπλέον πακέτο ΔΕΘ στην ουσία.
8: Είχε σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
9: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
10: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
11: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
12: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
13: Θες καθαρό και δροσερό αέρα? Θες κλίμα από τα Public? Βρες τώρα κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU μόνο 499 ευρώ και όλα τα κλιματιστικά Fujitsu με όφελος έως 100 ευρώ άτοκα και χωρίς κάρτα και με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Public. Κλίμα για όλους.
14: Έλα, έλα.
15: Έλα πως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
7: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6:30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
8: Λοιπόν, εδώ είμαστε και έχουμε την χαρά και υποδεχόμαστε με την Ελένη και τον Δημήτρη, τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Ρένα Δούρου, και όπως ακούμε και πολύ πιθανό και επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα, κυρία Δούρου. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
9: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα και τους τρεις.
10: Καλησπέρα.
9: Καλή δύναμη, τελειώνουμε. Δεν πάτε για διακόπες σε λίγο?
8: Εσείς 24.
9: Όσο σας αφήνουμε και εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ.
10: Εσείς δεν ξέρω.
8: Πάντως, εγώ λέω από την εισαγωγή μου ότι εκτιμούμε που είστε εδώ, γιατί δεν είναι μια εύκολη συγκυρία για τον ΣΥΡΙΖΑ και εσείς είστε, μας δίνετε τη δυνατότητα να σας ρωτήσουμε και να πάρουμε απαντήσεις. Έτσι, δεν κρύβεστε. Λοιπόν, άρα για να πάω κατευθείαν στο ψητό, εγώ θέλω να σας ρωτήσω για να μην υποκρίνομαι με βάση το ρεπορτάζ της Ελένης, αν θα είστε για αρχή υποψήφια για επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια για να καταλάβουμε και εμείς και οι τηλεθεατές και οι τηλεθεάτριές μας, αν θα είστε και υποψήφια και του κόμματος. Για αρχηγός, έτσι, επειδή είναι δύο διακριτά πράγματα, να μας τα εξηγήσετε λίγο.
9: Είναι δύο διακριτά πράγματα, μάλλον κατέστην δύο διακριτά πράγματα, λόγω των αναταράξεων που έχουμε στο ΣΥΡΙΖΑ και θα πρέπει δυστυχώς να εξηγούμε, η κυρία Καλογεροπούλη το ξέρει, ο κύριος Στάκης το ξέρει, να εξηγούμε καταστατικές διαφορές μεταξύ του κανονισμού της Βουλής και του κόμματος. Ζητάω συγγνώμη από τους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτριές μας που είστε κι εσείς αναγκασμένοι να τα ρωτάτε. Είναι αναγκασμένη και η Ελένη Καλογεροπούλου να αναζητά τα καταστατικά και τον κανονισμό της Βουλής, αντί να αναζητά τι κάνουμε όλοι και όλες εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου και εκτός του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Τώρα, θα μου επιτρέψετε και από γυναική αλληλεγγύη, κύριε Πέρεο, να πω ότι η Ελένη Καλογεροπούλου κάνει το ρεπορτάζ της αριστεράς και όχι μόνο των προοδευτικών δυνάμεων χρόνια. Άρα δεν μπορεί να μην έχει διαβάσει ότι θα είμαι η τελευταία που θα κάνει ανακοινώσεις στα τηλεπαράθυρα χωρίς ίχνος απομείωσης των λειτουργών της ενημέρωσης πριν συνεδριάσει το αρμόδια όργανο. Έχει ξεκινήσει όμως, δεν τα γράφει η Ελένη Καλογεροπούλου έτσι από μόνη της.
8: Δεν τα ρωτάει
9: ο Γιώργος Πιέρος από μόνος του. Δεν είναι κανένα μίσταρον όργανο εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Έχει ξεκινήσει μια ιστορία μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελ. Ναι. Πάλι αυτοκριτικά, γιατί κάποιος πρέπει να το κάνει. Λυπάμαι, ελάχιστοι το έχουν κάνει από τους αγαπημένους μου συντρόφους και συντρόφισσες. Δεν στεκόμαστε στο γεγονός ότι ο Σοκράτης Φάμελος παραιτήθηκε την προηγούμενη Πέμπτη και πήγαμε κατευθείαν σε μία κούρσα διαδοχής, ξεχνώντας ότι η αριστερά, η δική μου αριστερά, υπάρχει πληθυντική αριστερά, μας έμαθε ότι το σεβασμό, μας έμαθε μια κουλτούρα που οι διαφωνίες λύνονται διαφορετικά, όχι με εντάσεις, όχι με φωνές. Ο Σοκράτης λοιπόν ο Φάμελος απεχώρησε από την ηγεσία του κόμματος, έχει αφήσει ένα κενό που πρέπει να το καλύψουμε χωρίς να ποδοπατήσουμε στην προσπάθειά του. Και νομίζω ότι γίνομαι σαφής.
10: Ωραία.
8: Εγώ συγγνώμη, δεν κατάλαβα, πάντως πρακτικά αν θα είστε σε αυτή την κούρσα, επειδή είπατε και εσείς ότι υπάρχει ως επικεφαλής υποψήφια της κοινοβουλευτικής ομάδας και κατά συνέπεια έπειτα και του κόμματος. Αλλά για αρχή, επειδή είναι αύριο η συνεδρίαση, γι' αυτό σας λέω.
10: Αύριο σας ενδιέφερε.
9: Αύριο θα σας πω. Αύριο θα εκλέξουμε γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος θα επομιστεί να λύσει κάτι που μας έχει ταλαιπωρήσει και σας έχει ταλαιπωρήσει και εσάς, τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα που δεν ήταν συμβατή με τη διαγραφή του από τα όργανα του, του κόμματος. Ρωτάει τώρα ο Πιέρος, θα σε διέφερε? Μα το πρόβλημα είναι ότι από εκεί που έπρεπε να μιλάμε για πολιτικές, για συντεταγμένες πολιτικές, για αναδιάταξη του ΣΥΡΙΖΑ, μιλάμε για το ενδιαφέρον ή σε κάστης να βρεθεί σε διάφορες θέσεις.
8: Ναι, για να εκφράσει τις πολιτικές.
9: Ωραία. Και τρία χρόνια τώρα, αν τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, μπορεί η Ελένη και ο Δημήτρης να μου επιτρέψετε και ο Γιώργος να τα έχουν πει, να τα πω όμως εγώ, γιατί νομίζω ότι τα βάζουμε και στη. Τρία χρόνια τώρα έχουμε ταλαιπωρηθεί με τις διαθέσεις κάποιον που θεωρούν κάποιους άλλους πιο άξιους. Και ξεχνάνε ότι για να βρεθεί στην οποιαδήποτε θέση υπάρχουν άνθρωποι που στο παρελθόν αφισοκολούσανε, υπάρχουν άνθρωποι που ψηφίζουν διαδικτυακά και που δεν ψηφίζουν με τη λογική της ανταλλαγής, ψηφίζουν με τη λογική της ελπίδας και της προσδοκίας. Λοιπόν, άρα λέω στον Γιώργο Πιέρο ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ανάγκη πλήρωσης πολλών θέσεων, είναι σχεδόν ακέφαλο το κόμμα και ακέφαλη κοινοβουλευτική ομάδα. Και εγώ όσον αφορά ιδίως για τα ζητήματα της κοινοβουλευτικής ομάδας, πιστέψτε με, δεν θα αρνηθώ τις προτάσεις που έχουν γίνει από συντρόφους και συντρόφισσες βουλευτές για την επόμενη εβδομάδα να βρεθώ ως υποψήφια.
8: Α, μάλιστα. Άρα είστε στη διάθεση των συντρόφων σας.
9: Πάντα είμαι στη διάθεση των συντρόφων.
8: Για να είστε υποψήφια για την ομάδα.
9: Κύριε Πιέρο,
8: όχι, ήταν καθαρή
9: απάντηση. Χρειάστηκε τις προάλλες, μισό λεπτό κύριε Πιέρο, χρειάστηκε τις προάλλες να θυμίσω στους αγαπητούς σας συναδέρφους ότι όταν οι θέσεις είναι κενές, όταν κάποιοι διστάζουν, όταν κάποιοι φοβούνται, όταν κάποιοι δεν θέλουν να τσαλακωθούν, και στο παρελθόν το έκανα, όταν δεν θέλει κανένας να τεθεί μπροστά στην. Άρα η είδηση από τη Δούρου δεν είναι να σου πει αν θα δώσει τη μάχη που θα χρειαστούν οι σύντροφοι και οι συντρόφισσές της. Άλλη θα ήταν η είδηση. Δηλαδή, δεν περιμένει κανείς πια μετά από τόσα χρόνια.
8: Να το λέτε και αλλιώς να το λέμε σε σενάριο.
10: Μιλήσατε για κάποιους οι οποίοι θεωρούν κάποιους άλλους πιο άξιους για να ηγηθούν του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Για την ώρα, εμείς αυτόν που έχουμε δει είναι τον κύριο Πολάκη που θεωρεί τον εαυτό του πιο άξιο από εσάς για να ηγηθεί, λέγοντας μάλιστα ότι αυτός μπορεί να βάλει τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, ενώ εσείς δεν μπορείτε. Εσείς τι απαντάτε?
9: Εγώ απαντάω αυτό που πιστεύω πάρα πολλά χρόνια τώρα, δεκαετίες στην αριστερά, και που το έμαθα από σπουδαίους ανθρώπους σαν τον Γλέζο, τον Μπενά και όχι μόνο, και νεότερους σαν τον Βούτσι, τον Νίκο, ότι μόνος του δεν μπορεί κανείς ούτε να βάλει το κόμμα στη Βουλή, ούτε να το κάνει πιο ισχυρό. Εδώ Κοντζαμάν Τραμπ της κρατεάς Αμερικής με τον τεράστιο μηχανισμό Make America

0: ποσοστό για να μπούμε στη Βουλή. Mm. Δηλαδή λέμε ότι με τη Δούρου, για να το πω απλά, δεν μπαίνουμε στη Βουλή.
1: Ωραία, και εγώ σας απαντάω ότι πιστεύω ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί. Αντιθέτως, όσες φορές λειτουργήσαμε συλλογικά, όσες φορές βάλαμε στην άκρη τις προσωπικές φιλοδοξίες, όσες φορές λειτουργήσαμε με συντροφικότητα, μεγαλουργήσαμε. Η αριστερά μεγαλουργεί όταν ενώνει, είτε αν πας πίσω στην ΕΔΑ, είτε αν πας το 1981,
2: βοηθάνε
1: Βλέζους,
2: βαθιά... κυρία Δούρου.
1: Κοιτάξτε, τα έχω επαναλάβει και ενδεχομένως εσείς μπορεί να κουράζεστε, αλλά γιατί κάποια τηλεθεάτρια και ένας τηλεθεατής που σήμερα μπορεί να βρέθηκε στη δυσκολία της πληρωμής της ΔΕΗ να τα έχει ξανακούς. Τίποτα δεν βοηθάει που λειτουργεί διχαστικά, που μπορεί να παρερμηνευθεί και το επαναλαμβάνω και το επαναλαμβάνω στάση ζωής. Είμαι σε μία κουλτούρα μίας αριστεράς που έμαθε με δημοκρατικές διαδικασίες να λύνει τις διαφωνίες. Οι εντάσεις, οι διχαστικές λογικές, οι αξιολογικές κρίσεις για συντρόφους και πολλές φορές, κύριε Τάκη, και για αντιπάλους. Uh-huh. Ισχυρίζομαι εμπράκτως ότι ο ήρεμος λόγος δεν είναι πολιτικά αδύναμος.
3: Μάλιστα.
1: Σε περίοδο ιστορικών προκλήσεων για την ελληνική αριστερά, για την ευρωπαϊκή αριστερά, για τον κόσμο ολόκληρο, νομίζω ότι μπορούμε να συζητάμε αλλιώς. Λοιπόν,
3: είπατε πριν από λίγο το μαζί ενώνει και είπατε και μια φράση του Γραμματίδη που είναι η...
1: Το μαζί είναι στην αξιοπρέπεια.
3: Όλο αυτό το δράμα το τραβάει ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν δέχεται αυτές τις δύο φράσεις για το πρώην κόμμα του. Ούτε ότι το μαζί ενώνει, ούτε ότι το μαζί είναι στην αξιοπρέπεια. Και όταν πήγατε να ζητήσετε να είστε μαζί, σας είπε «Δεν σας θέλω». Πολύ απλά. Μισό λεπτό.
1: Ναι,
3: και γι' αυτό έχει σκορπίσει το μαγαζί, οι μισοί παρετούνται, οι άλλοι μισοί ανεξαρτητοποιούνται για να πάνε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και έχετε μείνει αυτοί που έχετε μείνει. Άρα, ένα μέρος του δράματος που υφίσταστε είναι ακριβώς γιατί κάποιοι δεν δέχονται αυτό που είπατε, το μαζί ενώνει.
1: Να διαφωνήσω υπάρχει... ή
3: να
1: περιμένω να μετρήσω διαφωνίες.
3: Και υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχει ένα ρεπορτάζ ισχυρό που λέει ότι ο Πρωθυπουργός μπορεί να κάνει εκλογές το Σεπτέμβριο. Θα είναι η Δούρου επικεφαλής, θα είναι ο Πολάκης, δεν ξέρω ποιος. Προλαβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Δούρου, αν οι εκλογές γίνουν το Σεπτέμβριο, να συγκροτηθεί, να φτιάξει ψηφοδέλτια, να φτιάξει πρόγραμμα, να μπει στη Βουλή?
1: Λοιπόν, πίσω, γιατί κάνετε δύο ερωτήματα. Mm-hmm. Και μάλλον,
3: το ένα είναι συνέχεια του άλλου.
1: Όχι, δεν είναι ακριβώς συνέχεια του άλλου. Το πρώτο ερώτημα είναι μια αξιολογική σας κρίση για τον Αλέξη Τσίπρα, που ούτε λίγο ούτε πολύ, με κίνδυνο να σας παραφράζω, φταίει ο Αλέξης Τσίπρας για την κατάσταση και τη δημοσκοπική υπερηδίνηση που παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Όχι, δεν είπα αυτό.
1: Να πω λοιπόν το εξής, ότι και από το σπίτι και από το κόμμα εγώ έμαθα να μην μου φταίνε τα άλλα παιδάκια. Όταν εδώ και 9 μήνες η στρατηγική του νέου φορέα είναι κρυστάλλινη και ξεκάθαρη και λέει ότι είναι στρατηγική μου επιλογή, δεν είναι τακτική. Δεν είναι μεροδούλη μεροφάι, day to day που λέμε στο εργάλεο. Ότι θα προσπαθήσω να βρεθώ σε μια καινούργια προσπάθεια που δεν θα αφορά τα άλλα κόμματα. Και εσύ απέναντι σε αυτό έχεις εκκλήσεις, έχεις τηλέφωνα που μένουν ανοιχτά, έχεις βουλευτές που η καρδιά τους είναι στο νέο φορέα, αλλά η βουλευτική αποζημίωσή τους είναι στον παλιό. Δεν σου φταίει ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτή λοιπόν η διαφορετική ανάγνωση που κάναμε εδώ και 9 μήνες έβαλε σε πώς το κόμμα. Και προσέξτε, εδώ και 9 μήνες τους λέμε τους ανθρώπους ότι εμείς μάλλον δεν θα κατέβουμε, γιατί μπορεί κάποια στιγμή ο Τσίπρας παρακάλα να αλλάξει τη στρατηγική του επιλογή. Λες και είναι υποχρεωμένος. Λοιπόν, και παρά τα αυτά υπάρχει ένα 2% που λέει στις δημοσκοπήσεις ότι εγώ θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, γιατί κοιτάξτε τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κόμμα μια στιγμή. Τα αναλύεται κάθε βράδυ. Έχουμε μια κατάσταση ψηφοφόρων και κομμάτων μια στιγμή, ελάχιστης εκλογικής πιστότητας και έχεις ένα ΣΥΡΙΖΑ που έρχεται από μακριά και θα πάει μακριά. Και το δεύτερο, λέτε και σωστά, εάν και εφόσον τα παραπολιτικά, η αγωνία των κυβερνητικών στελεχών, το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε μέχρι και στο Εγάλεο που το είχε ξεχάσει κατά που είναι και τα δυτικά θεωρούσε ότι βγάζουν μόνο ψυκτικούς, και εσείς έχετε έναν δημόσιο λόγο που λέει μετράει ποιος είναι καλύτερος για να ηγηθεί. Απόλυτα δίκιο, κύριε Τάκη. Απόλυτα δίκιο. Γι' αυτό Και λέω ότι

0: σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, με συγκεκριμένες διαδικασίες, με ένα καταστατικό που τα προβλέπει όλα, θα έχουμε πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας και θα μπούμε στη μάχη για τις εκλογές, γιατί αντίπαλος του ΣΥΡΙΖΑ
1: μια και είπατε
0: δεν
1: πριν...
0: είναι στα διπλανά γραφεία της Κουμουνδούρου.
1: Ωραία, μια και είπατε πριν ότι κάποιοι...
0: το Μαξίμου.
1: Κάποιοι, ενώ είχε κρυστάλλινη θέση ο κύριος Τσίπρας, έλεγαν άλλα και έκαναν προσκλήσεις. Θεωρείτε ότι ο κύριος Φάμελος...
0: Όχι, και τον υπέσκαπτα.
1: Ναι, θεωρείτε ότι ο κύριος Φάμελος έπαιζε ένα παιχνίδι ή είχε αυταπάτες όσον αφορά την διάθεση του κύριου Τσίπρα?
0: Επειδή με πάρα πολύ μεγάλη μου λύπη είδα κάποιους και κάποιες, ενδεχομένως κυρία Καλογεροπούλου που παρακολουθεί το ρεπορτάζ να το επιβεβαιώνει, να το αποδίδουν η ιδιοτέλεια του Σοκράτη Φάμελου. Λέω ευθύς εξ αρχής όχι και αποδεικνύεται και από την έντιμη του στάση που παραιτήθηκε. Νομίζω ότι ήταν μια κακή ανάγνωση της πραγματικότητας.
1: Άρα έχει αυταπάτες.
0: Δεν τη θέλω αυτή τη λέξη, γιατί θα
1: του
0: με πάει
1: Τσίπρα
0: πολύ
1: είναι.
0: Πίσω.
2: Εσείς, κυρία Δούρου, θα τηλεφωνούσατε στον κύριο Τσίπρα να δείτε αν υπάρχει κάποιο περιθώριο?
0: Όχι. Και γιατί μπορεί να ξαφνιάσει το όχι τους τηλεθεατές και τις τηλεθεατρίες μου? Διότι σε σχέση με τους υπόλοιπους συντρόφους και συντρόφισσες που φανήκαμε να φτιάχνουμε ένα μέτωπο απέναντι στο Σοκράτη Φάμελο, αδίκως, δεν ήταν κάτι τέτοιο, επέμενα από πέρσι τον Ιούλιο να λέω έχουμε αποφάσεις. Τι λένε οι αποφάσεις? Μίνιμουμ προγραμματικών θέσεων και απέθυνση σε όλους. Όχι τηλέφωνα. Εντάξει, είναι ωραίο το τραγούδι του Σαββόπουλου, οι παρέες κάνουν ιστορία, αλλά πολλές φορές οι παρέες μπορούν να δημιουργήσουν και τραγωδίες και καταστροφές. Αυτό που αρνηθήκαμε εμείς, γιατί δεν θέλω να επιμερίζω τις ευθύνες, λες και είμαι κάποια δασκάλα τη δεκαετία του 70, ήταν να υλοποιήσουμε αυτό που είπαν τα μέλη και τα στελέχη μας. Το έχουμε ξανακάνει στο παρελθόν, με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, θα πάω στον Νίκο τον Κοντζιά. Θα έχω ένα minimum. Δεν θα πάω για να πυρπολίσω την όποια προγραμματική σύγκληση. Θα πάω στο Πασόκ. Εντάξει, το Πασόκ αδίκησε και τον εαυτό του. Έκανε άλλη ανάγνωση της πραγματικότητας ότι επειδή εμείς από τις πολλές διασπάσεις τον φέραμε στη Βουλή να ορκίζεται δεύτερο, το βάλαμε στις δοξολογίες να γίνεται δεύτερο, πίστεψε ότι είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Και έλεγε με μία ψήφο θα κερδίσει το Μητσοτάκη. Θα πάμε στο Πασόκ, όπως προσπαθήσαμε εντός της Βουλής και το κάναμε με πολλές τροπολογίες και θα του πούμε de minimis. Πείτε μου, κυρία Καλογεροπούλου, πότε απευθυνθήκαμε με προτάσεις στα κόμματα και όχι με κλήσεις, ώστε να πάρουν και την ευθύνη τους, όπως την πήραν το 23 που τίναξε το Πασόκ την απλή αναλογική στον αέρα, από τον Γιώργο Παπανδρέου ήταν αίτημα των προοδευτικών δυνάμεων. Ωραία. Και να ξέρουμε ο καθένας τι κάνει.
3: Μισό λεπτό, κάτι πιο.
0: Μα είναι αναγκασμένη να λέει για τηλέφωνα. Μισό λεπτό. Από μόνη της τα λέει.
3: Κάτι πιο
0: ρεαλιστικό. Ή γιατί κάποιοι λέγανε περιμένω στο τηλέφωνο.
3: Προφανώς, κυρία Δούρου, απλώς κάτι πιο ρεαλιστικό, ναι, από την άποψη και
0: αυτό της... ήταν ρεαλιστικό. Δεν ήταν ρεαλιστικό να αφήνουμε να νοηθεί ο κακός ο Τσίπρας κατέθεσε στο ΣΥΡΙΖΑ και εμείς καθόμαστε εδώ και περιμένουμε.
3: Μιλώ για πολιτικές δυνάμεις με τις οποίες έχετε μια μεγαλύτερη οικειότητα πολιτικά και ανθρώπινα. Για παράδειγμα, είναι πιθανό να δούμε. Ομολογώ δεν καταλαβαίνω πόσο μεγάλες είναι αυτές οι διαφορές για αρχή. Την επανένωσή σας ή αν και η Δούρου έχει την πρόθεση να συναντηθεί ξανά με τη Νέα Αριστερά. Ένα. Και δύο, αν θεωρείτε ότι και με τον κύριο Βαρουφάκη μπορείτε να μιλήσετε.
0: Στέρεες επανενώσεις γίνονται επί προγραμματικών συγκλήσεων. Ναι. Όχι παρεάκια, όχι παραπολιτικά, ναι, όχι απόδοση σκοπιμοτήτων και πάνω απ' όλα με σεβασμό στα μέλη μας που εδώ και 9 μήνες αφενός περιμένουν κάποια πρωτοβουλία από μας βάσει των αποφάσεών μας, αφενός τυραννούνται με συμπεριφορές που στο τέλος της ημέρας δεν πληγώνουν την ιστορία της αριστεράς, πληγώνουν τη δημοκρατία. Πόσοι είναι τώρα οι ανεξάρτητοι βουλευτές?
3: Η αξιωματική αντιπολίτευση είναι αυτή.
1: Λοιπόν, 40 και.
0: Να θυμίσω, τα ξέρει η κυρία Καλογεροπούλου, να θυμίσω ότι υποψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία υπογράφουν ένα συμφωνητικό,
2: ναι,
0: που λέει ότι αν και φόσον, ανθρώπινο είναι να διαφωνήσεις, μπορεί η ηγεσία του κόμματος να πάρει στραβό δρόμο. Εάν και φόσον διαφωνήσω με το κόμμα μου, παραδίδω την έδρα και αποχωρώ για να πάρω να εκπροσωπηθώ καλύτερα στο Πασόκ, στο νέο φορέα κτλ. Πώς το κάνανε αυτό?
3: Στην Νέα Αριστερά εσείς θα απευθυνθείτε? Το λέω γιατί είναι το πιο κοντινό κόμμα που μπορώ να φανταστώ.
0: Βεβαίως επί των
3: προγραμματικών συγκλήσεων,
0: όχι επί συμπαθειών.
3: Ναι.
0: Όχι επί συμπαθειών. Δεν τα λέω
3: τυχαία. Θα μιλήσετε μαζί τους προγραμματικά?
0: Πρέπει να μιλήσουμε. Ξέρετε γιατί πρέπει να μιλήσουμε? Όχι για να διασωθούμε. Διότι τα δημοσκοπικά ευρήματα τα βλέπετε πώς είναι, ακόμα και για τις καλύτερες προβλέψεις στο νέο φορέα. διότι ψήφισαν τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να κάνουμε το καλύτερο δυνατό με όσους θέλουν και όσους μπορούν, για να μπορέσουμε να μην επιτρέψουμε 11 χρόνια στην κυβέρνηση της δεξιάς.
1: Πάντως, αυτούς που θέλετε να μιλήσετε, δεν το έκαναν αυτό που μόλις τώρα είπατε, με το σύμφωνο που υπέγραψαν. Έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ και έφτιαξαν τη Νέα Αριστερά και δεν παραιτήθηκαν.
0: Συμφωνώ.
1: Και εσείς θα πάτε να μιλήσετε μαζί τους.
0: Μισό λεπτό. Γι' αυτό λέω, δεν έχουν ανεξαρτοποιηθεί όλοι.
1: Έχουν φύγει, λέω.
0: Έχουν φύγει. Κοιτάξτε, δεν είμαι από εκείνους που διώχνει κανέναν. Δεν είμαι από εκείνους που διώχνει κανέναν.
1: Όχι, λέω, δεν τήρησαν αυτό που εσείς μόλις τώρα είπατε ως ηθικό.
0: Δεν τήρησαν.
1: Ως ηθική προϋπόθεση.
0: Και θα κριθούμε όλοι. Μην νομίζετε, είμαστε διάφανοι. Ιδίως τώρα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παλιά, για να δεις τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, έπρεπε να είσαι πίσω από κανένα θάμνο στη Μύκονο το καλοκαίρι. Τώρα, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είμαστε διάφανοι. Και ο κόσμος μυρίζει. Ακόμα και αν δεν ξέρει αν η Δούρου υπέγραψε ιδιωτικό συμφωνητικό, ακόμα και αν η Δούρου δεν έκανε το ένα ή το άλλο, τώρα μας γνωρίζουν. Εγώ λέω το εξής. Ότι αν αυτή τη στιγμή υλοποιήσουμε την εντολή των αριστερών, των αγωνιστών και των αγωνιστριών που τους έχουμε εξαντλήσει, θα δείτε, κύριε Τάκη, ότι σε εύλογο χρονικό διάστημα τα πράγματα θα είναι αλλιώς. Και πρέπει να το κάνουμε, διότι την επόμενη μέρα, στις πρώτες εκλογές λέω πάντα, ποιος θα είναι αυτός που θα είναι ο ελάχιστος καταλήτης που λέμε στη χημεία, που θα μπορέσει να λειτουργήσει με εκείνον τον τρόπο που να ανασκευάσει το ΠΑΣΟΚ για τη μία ψήφο και τα υπόλοιπα κόμματα. Μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να το κάνει. Μπορεί να το κάνει κανένας άλλος.
1: Πώς θα το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν το κατάλαβα αυτό.
0: Μπαίνοντας στη Βουλή και έχοντας τα εχέγγυα μέσα σε αυτή την κατάσταση των κοινών τροπολογιών, όπου χωρίς μικρομεγαλισμό δεν σκεφτήκαμε τι μας έχει πει η πλεύση ελευθερίας. Δεν σκεφτήκαμε τους μικρομεγαλισμούς του ΠΑΣΟΚ. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι έχουμε καταθέσει 4 τροπολογίες.
2: Κυρία Δούρου, χθες εδώ ο κύριος Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, άφησε να εννοηθεί ότι το θέμα των πρόωρων εκλογών είναι ανοιχτό κατά κάποιο τρόπο για το φθινόπωρο. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω την άποψή σας, αν θεωρείτε δηλαδή ότι η κυβέρνηση μπορεί να πάει σε πρόωρες εκλογές και αν ο ΣΥΡΙΖΑ προλαβαίνει να ανακάμψει.
0: Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω πει ποτέ ότι η κατάσταση είναι εύκολη. Αντιθέτως, ζήτησα και πριν συγγνώμη, αφού δεν το έχουν ζητήσει οι άλλοι από όσους και όσους ταλαιπωρούμε. Αλλά πιστεύω ότι χρόνο έχουμε και στη ΔΕΘ να πάμε και τις προτάσεις μας να ξαναθυμίσουμε, διότι είναι στέρεες προτάσεις κοστολογημένες από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Βλέπω αυτόν τον κακό χαμό τώρα με τα σκάφη, τα κότερα, τα μερίσματα, δώσε εσύ εισιτήρια στην Αθήνα να δώσω εγώ στη Θεσσαλονίκη και πάει λέγοντας. Εμείς από το 2024 έχουμε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα και για τα δηληστήρια έχουμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις και να γυρίσουμε και τη χώρα από άκρη σ' άκρη και να ξαναφύγουμε όχι μόνο από την υπεράσπιση του έργου του ΣΥΡΙΖΑ 15-19, διότι δεν αρκεί να υπερασπίζεις το έργο σου, θα πρέπει να μιλάς και για το μέλλον στον κόσμο.
1: Άρα, κυρία Δούρου, με βάση και αυτή την κριτική που κάνατε στις προτάσεις του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, εμέσως πλήσαφος...
0: Όχι, εγώ μιλάω για ένα... Μισό λεπτό.
2: Και να απαντήσει και εμέσως πλήσαφος. Ότι θα πάμε σε πρόορες εκλογές.
0: Μισό λεπτό. Εγώ λέω το εξής, ότι πρέπει ο δημόσιος διάλογος για αυτά τα θέματα να ανοίξει κανονικά και όχι όσον αφορά τον νέο φορέα να τον αντιμετωπίζουμε με όρους ποιους θέλει από τους παλιούς, ποιους δεν θέλει από τους παλιούς. Σε αυτό επιμένω. Μάλιστα. Κύριε Τάκη, τον νέο φορέα, ακόμα σας λέω και το ΠΑΣΟΚ με το μικρομεγαλισμό του για τον ένα ψήφο παραπάνω από τον κύριο Μητσοτάκη, τον αντιμετωπίζω ως ενδεχόμενο σύμμαχο για την ανατροπή μιας δεξιάς που έχει αποστεί και από τις καταστατικές της αρχές.
1: Σύμφωνοι.
0: Άμα ζούσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής τώρα, θα τους πέταγε και τα σάκια όπως έκανε στον Κανελόπουλο.
1: Θα κάνετε όμως ένα αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στο κόμμα Τσίπρα. Τι, όχι, δεν θα διεκδικήσετε
0: αυτή
1: ψήφο.
0: Αυτή ήταν η άλλη εξπνάδα κάποιων οι οποίοι δεν σεβάστηκαν και το ιδιωτικό συμφωνητικό που υπογράφουμε ως υποψήφιοι βουλευτές και τους ψηφοφόρους και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, ότι εγώ λέει δεν βαστάει η καρδιά μου να κάνω αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Και ποιος έθεσε ότι θα είναι αντιπαραθετικό το ψηφοδέλτιο? Εδώ έχετε έναν εκπρόσωπο ενός κόμματος που όταν χρειάστηκε, εγώ ήμουνα στην περιφέρεια τότε, δεν ήμουνα υπουργός ούτε του Αλέξη Τσίπρα ούτε μετήχα της κυβέρνησης, μα όταν χρειάστηκε δεν αντιπαρατέθηκε ούτε στους ανέλ του Πάνου Καμένου διαφορετικές πορείες, αλλά έκανε έναν μίνιμουμ προγραμματικής σύγκλησης και κυβερνήσαμε τη χώρα γιατί δεν ήταν μνημόνιο.
1: Κυρία Δουρόμο,
0: άλλο το διαφορετικό, άλλο το αντιπαραθετικό.
1: Σύμφωνα, αλλά ο Πάνος Καμένος δεν είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Ο κύριος Τσίπρας το είπε.
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το να ακούς ανθρώπους. Τώρα βέβαια τους απέσυρα νομίζω από την πρώτη γραμμή.
1: Όχι, το είπε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας.
0: Που μιλάγανε για τοξικότητα, δηλαδή ότι το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικό και δεν είναι η Νέα Δημοκρατία των ωραίων υπουργών με τα πέτσινα πτυχία και τις απευθείας αναθέσεις. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή ακούσαμε πράγματα τα οποία αν μη τι άλλο ήταν αμετροεπή και υπερβολικά. Εγώ σας λέω κύριε Τάκη ότι τους ιστορικούς κύκλους τους κλείνουν οι πολίτες με την κάλπη και αν σηκώσεις, αν πεις, σταματά τους αγώνες. Δεν έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο ο ΣΥΡΙΖΑ. Ξαναλέω, είναι ένα βιώσιμο κόμμα, δεν είναι μια στιγμής, δεν είναι προσωποπαγές. Εδώ το πρόβλημα είναι ακριβώς το αντίθετο, ότι δεν έχουμε μια σταθερότητα στην ηγεσία του κόμματος και τίποτα από πολλά χαρακτήριστα που έχουν υποθεί από μέλη όλων των αυτοπροσδιοριζόμενων κομμάτων δεν θα μου και δεν θα μας αποτρέψει από το να δώσουμε τον αγώνα για να φύγει αυτή η δεξιά κυβέρνηση.
3: Να ρωτήσω για κάτι ακόμα πρακτικό σε σχέση με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω ακούσει και τον κύριο Παπά να μιλά όμως για ένα άλλο μοντέλο συλλογικής ηγεσίας. Θεωρείτε ότι μπορεί να λειτουργήσει μια πολυπρόσωπη ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ? Δεν το έχουμε δει αυτό σε άλλο κόμμα.
0: Όχι, ο κύριος Παπάς με την αγωνία του και σύμφωνα με αυτά που ρώτησε και η Ελένη Καλογεροπούλου και ο Δημήτρης Τάξου, λέει θα κάνουμε εκλογές στον αρχές Σεπτεμβρίου. Αν κάνουμε. Έτσι, γιατί μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να αφήνει να εννοηθεί ότι θα τις κάνει το Σεπτέμβριο για να κουνηθούν τα κυβερνητικά του στελέχη και να φύγουν εμείς από τα γραφεία των απευθείας αναθέσεων, ας πούμε, και να πάει σε καμιά γειτονιά. Λοιπόν, νομίζω ότι η αγωνία συγκεκριμένα του Νίκου είναι ότι πώς θα μπορέσουμε να κερδίσουμε χρόνο, να μην μπούμε σε δεδαλώδεις συνθήκες, όπως για παράδειγμα συνέδρια από τη βάση μέσα στο καλοκαίρι, δηλαδή δεν είναι εφικτά. Από εκεί και πέρα ξαναλέω, ούτως ή άλλως οφείλουμε να λειτουργούμε συλλογικά. Όσες φορές
3: όχι όμως με συλλογική ηγεσία, αν καταλαβαίνω καλά.
0: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι εννοεί ο Νίκος ότι θα πάρουμε έναν καναπέ και θα καθόμαστε όλοι μαζί και θα φωνάζει η Ελένη Καλογεροπούλου την ηγεσία του κόμματος και αντί να έρχεται ένας θα βάζετε εδώ πολλά σκαμπό.
3: Άρα έναν πρόεδρο πρέπει να
0: έχει προβλέπει το καταστατικό μας, αλλά εδώ σας ξαναλέω, έχουμε να πληρώσουμε πάρα πολλές θέσεις. Είμαστε χωρίς γραμματέα.
2: Ήθελα να σας ρωτήσω αυτό. Αύριο λοιπόν έχουμε την εκλογή γραμματέα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Για πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, πότε θα...
0: Πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό. Εγώ νομίζω ότι θα μπορούσαμε μέσα σε αυτή την εβδομάδα να το έχουμε τελειώσει. Ταλαιπωρούμε και την... Νομίζω εδώ το είπε ο κ. Χακλαμάνη.
1: Εδώ το είπε χθες.
0: Συγγνώμη και από αυτόν. Ταλαιπωρούμε λίγο και τους υπαλλήλους και τις διαδικασίες της Βουλής. Δεν ξέρω βέβαια οι τηλεθεατρές μας και οι τηλεθεάτριες μας αν θεωρούν αυτό το συγγνώμη προς μια Βουλή με αυτή την εικόνα. Αν πρέπει να
2: άρα λέτε υποθεί. Πριν την Κεντρική Επιτροπή.
0: Καλό είναι όσο πιο γρήγορα, τόσο καλύτερα, για να μπορέσουμε να έχουμε αναδιάταξη των δυνάμεων, να μην έχουμε απορίες, καλοπροαίρετες απορίες, όπως αυτές που απευθύνετε εσείς σήμερα.
1: Μια και είπατε για απορίες, είστε γυναίκα. Θα απευθυνθείτε, θα απευθυνθείτε σε μια άλλη γυναίκα, στην κυρία Κωνσταντοπούλου, για συνεργασία ή αυτά που έχει πει για σας προσωπικά και για τον ΣΥΡΙΖΑ αποκλείουν μια τέτοια προσέγγιση?
0: Κοιτάξτε, όταν κάνεις το πολιτικό προσωπικό και το προσωπικό πολιτικό δεν πάνε καλά τα πράγματα εκ του αποτελέσματος. Και σας είπα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία το τελευταίο χρονικό διάστημα μακριά από τέτοιες λογικές είχε απευθύνει και στην πλεύση ελευθερίας και συνυπέγραψε τροπολογία εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
1: Για τώρα ρωτώ εγώ.
0: Απλώς μου δίνετε πάσα, άλλο με ρωτάτε, άλλο να σου πω, ότι προσέξτε, η δημοκρατία. Η δημοκρατία ταλαιπωρείται από το διχαστικό λόγο. Και θα πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί και προσεκτικές, ιδίως κύριε Τάκη αν είμαστε γυναίκες, και υφιστάμεθα την πατριαρχία χιλιάδων ετών, θα είμαστε πολύ προσεκτικοί.
2: Εγώ κοιτάω και το ρεπορτάζ. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Επειδή κυκλοφορεί, γράφεται, λέγεται... ότι υπάρχει μία πρόταση εσείς να αναλάβετε, αλλά εσείς θα εκλεγείτε έτσι κι αλλιώς, πρόεδρος στην κοινοβουλευτική ομάδα και ο κύριος Πολάκης να αναλάβει πρόεδρος στην Επιτροπή Προεκλογικού Αγώνα. Θα κάνατε μια τέτοια συζήτηση εσείς?
0: Εγώ θεωρώ ότι οτιδήποτε δεν περνάει από τη βάσανο είτε της συλλογικής ψηφοφορίας είτε από τα μέλη των οργάνων είναι κάτι το οποίο δεν ξεκινάει καλά.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, να το πω καλώς, ντονάν το λέμε στο Γάλλο, στα γαλλικά, δηλαδή δώσε μου Ελένη να σου δώσω Ρένα, ταΐζει την καχυποψία μιας κατάστασης που δεν οδηγεί στη συλλογικότητα και στη συντροφικότητα, αλλά σε ένα λησβερίσι.
1: Άρα όλοι με εκλογές.
2: Ναι.
3: Μάλιστα. Καθαρή απάντηση. Κυρία Δούρου, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ και ξαναλέω, δεν είναι εύκολη υπόθεση για εμάς. Την έχουμε κάνει αχρίαστα δύσκολη την είσοδο του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Αλλά πιστέψτε με, δεν θα μας επιτρέψει η ιστορία και η παρακαταθήκη της αριστεράς και σπουδαίων αγωνιστών να μην το πετύχουμε.
3: Να είστε καλά, κύριε Δούρου. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ και μας απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα. Θα πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά με το πάνελ μας για να ανοίξουμε όπως κάθε βράδυ την πολιτική αντιπαράθεση.
4: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
5: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
6: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
7: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
8: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
9: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
10: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
2: Αυτή η δύναμη δεν γνωρίζει σύνορα. Προχωρά. Προβλέπει. Πρωταγωνιστεί. Πρωτοπορεί. Στην Actor εδραιώνουμε ισχυρή παρουσία στη διεθνή αγορά LNG. Στην καθετοποιημένη παραγωγή ενέργειας. Στις παραχωρήσεις. Και στις υποδομές κυκλικής οικονομίας. Με το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία μας, δημιουργούμε έναν κορυφαίο όμιλο υποδομών και ενέργειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Είμαστε εκεί όπου υπάρχει αξία για να χτίζουμε πάντα περισσότερη. Actor. Δύναμη χωρίς σύνορα.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε σε ετοιμότητα και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε τις καλεσμένες και τον καλεσμένο μας, την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφια βουλευτή στην Αλφα Αθήνας, την κυρία Σδούκου, να τα λέμε γι' αυτά.
2: Ευχαριστώ που το υπενθυμίσατε. Γεια σας.
1: Είμαστε
2: υπενθύμηση
1: ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης. Εχθές μπορεί να έχουμε πρόεδρες, γι' αυτό θα τα πούμε στη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
2: Χαρά μου.
1: Τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παπά, ο οποίος σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας θα είναι στην Αλφα Θεσσαλονίκης υποψήφιος. Καλησπέρα κύριε Παπά,
3: ευχαριστούμε
1: πολύ που είστε εδώ. Και την τομεάρχη παιδείας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, την κυρία Λαλιώτου. Καλησπέρα κύριε Λαλιώτου, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
4: Καλησπέρα σας και εγώ.
1: Λοιπόν, να πάρω ένα πρώτο σχόλιο, γιατί ομολογώ κυρία Σδούκου ότι την όρεξη τη δημοσιογραφική μας την άνοιξε ακόμα περισσότερο. Υπήρχε έτσι κι αλλιώς για σενάρια πρώην εκλογών. Εχθές ο κύριος Κακλαμάνης που είπε ότι μπορεί. Οι προώρες εκλογές να είναι και μια θεραπεία για το τοξικό κλίμα. Εσείς ως εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ως εκπρόσωπος τύπου, ασπάζεστε αυτή την προσέγγιση ότι μπορεί ένα τοξικό κλίμα να βελτιωθεί με τις κάλπες?
2: Εγώ θα σας έλεγα να πάτε διακοπές, να ξεκουραστείτε,
1: πάμε,
2: να
1: φινόπορο,
2: πάρετε
1: λέω.
2: Και λίγο χρώμα γιατί σας βλέπω άσπρους, ναι. Και με το καλό να
1: Δεν λέω να τις κάνετε τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο λέω να θα τις κάνει, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο.
2: Ο κύριος Κακλαμάνης προφανώς είναι ένας πολύ έμπειρος πολιτικός. Νομίζω ότι έτσι σταθήκατε περισσότερο και έγινε ντόρος επειδή είπε ότι θα ήθελε ο Πρωθυπουργός να έχει όλες τις επιλογές ανοιχτές. Αλλά συμφωνώ ότι η ουσία των όσων είπε είναι στο τοξικό κλίμα. Η απάντηση όμως για το τοξικό κλίμα δεν είναι οι εκλογές. Η απάντηση στο τοξικό κλίμα το οποίο καλλιεργεί ως επιτοπλίστων η αντιπολίτευση κατά βάση είναι να μην τζιμπάμε σε αυτό, εγώ θα σας έλεγα κύριε Πιέρο, και να μπορούμε να κάνουμε στα σοβαρά τη δουλειά μας. Δηλαδή, όταν ακούσα από την αντιπολίτευση, για παράδειγμα, ότι είστε μια κυβέρνηση υποδίκων, αν μπούμε σε αυτό κι εμείς και τσιμπήσουμε, τότε πράγματι δημιουργείται ένα τοξικό κλίμα και νομίζω ότι αυτό αποθεί τον κόσμο και δεν κάνει καλό. Άρα, αν εμείς επικεντρωθούμε στο να κάνουμε σοβαρά τη δουλειά μας κάθε μέρα, να παράγουμε έργο, να ολοκληρώσουμε το έργο που θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο μέχρι την τελευταία μέρα, ίσως με αυτή την στάση μπορέσει και η αντιπολίτευση τελικά να συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι η τοξικότητα αυτή η οποία
3: άρα,
2: θα οδηγήσει τον κόσμο.
3: Σδούκου.
2: Και για να το κλείσω, λεπτό, επειδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το κλείνω απλά με μια γραμμή και με ρωτάτε, επειδή ο Πρωθυπουργός είναι ένας θεσμικός Πρωθυπουργός, θεωρώ πως όταν κάτι το λέει, τηρεί τις υποσχέσεις του. Έχει πει λοιπόν επανειλημμένος ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027, και στέκομαι στην δέσμευσή του
3: μας,
2: ότι θα γίνει τότε.
3: Έδωσε ένα ρεπορτάζ ο Γιώργος νωρίτερα από μια εισήγηση του κυρίου Ανδρουλάκη σήμερα, ο οποίος λέει, το ρεπορτάζ του Γιώργου, ζήτησε από τα στελέχη του να υψώσουν τους τόνους προς την κυβέρνηση, να εξακολουθούν να σας λένε συμμορία και καμόρα.
1: Όχι να τους λένε κάθε φορά, ότι δεν μετανιώνει γι' αυτό.
3: Ναι, και ότι πρέπει να τους λένε συμμορία και όλα αυτά. Και εν πάση περιπτώσει για τη Νέα Αριστερά, το κόμμα του κ. Τσίπρα, θα δούμε τι θα πει ο κ. Παπάς.
4: Διαφορετικό όνομα μας λέτε.
3: Ναι, έχουμε μπερδευτεί τώρα με τις αριστερές. Άρα εσείς, αν σας όχι, με τις πολλές αριστερές που υπάρχουν αυτό εδώ.
2: Με γεια του, με χαρά.
3: Αν σας ξαναπεί λοιπόν συμμορία και καμόρα και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ σας λένε συμμορία και αυτά, τι θα λέτε εσείς?
2: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που ρωτάτε. Τι θα λέτε εσείς και αν θα ξαναμπαίνουμε σε αυτό τον φαύλο κύκλο. Το οποίο όμως τελικά, ξέρετε τι πιστεύω, νομίζουν ότι κάνουν καλό τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αυτό, γιατί θεωρούν ότι έτσι μπορεί να τσιμπήσουν μία-δύο μονάδες παραπάνω. Θεωρώ λοιπόν ότι διώχνουν τον κόσμο. Και λειτουργεί μπούμεραγκ αυτό. Λειτουργεί μπούμεραγκ για το πώς μας βλέπουν και μας αξιολογούν οι πολίτες. Εάν θεωρεί ότι αυτός είναι ο τρόπος να κάνεις τελικά αντιπολίτευση, μαγιά του με χαρά του. Αλλά εγώ επαναλαμβάνω ότι.
5: Κυρία Σδούκου, θες να πας παρακάτω ή θέλω να ρωτήσω κάτι.
2: Εγώ, κυρία Καλογερόπουλου, θα σας πω ότι έχετε καταπληκτικό μαλλί. Μεγιά το μαλλί.
5: Στο Δημήτρη Τάκη να το πω.
3: Και με το πράσινο, τώρα βλέπω το πράσινο και το μπλε, μια συγκυβέρνηση είστε δίπλα-δίπλα.
2: Μου θυμίζει την Κριστίν Λαγκάρ.
5: Λοιπόν, εγώ ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Χθες ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με τον κύριο Σαμαρά, εφόσον ο πρώην Πρωθυπουργός δεν βάλει βέτο να είναι αρχηγός της κυβέρνησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι. Σήμερα ο κύριος Μαρινάκης εμφανίστηκε να λέει ότι αν δεν έχετε αυτοδυναμία θα συνομιλήσει με το Πασόκ, όχι του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά με το καλό Πασόκ. Κάθε μέρα βγάζετε ένα αφήγημα. Υπάρχει όχι. τέτοια μεγάλη δυσκολία στη Νέα Δημοκρατία τη συγκεκριμένη στιγμή. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιο από όλα τα σενάρια ισχύει από αυτά που ακούμε.
2: Η θέση μας είναι καθαρή και μην την μπερδεύουμε, κυρία Καλογεροπούλου. Εμείς διεκδικούμε μία αυτοδυναμία. Και την αυτοδυναμία δεν τη διεκδικούμε επειδή είναι καπρίτσιο και επειδή πιστεύουμε ότι μας το χρωστάει ο κόσμος. Εγώ το αντίθετο σας έλεγα, εμείς χρωστάμε στον κόσμο και να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου και την ψήφο τους. Επομένως, ο στόχος ο στρατηγικός της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή, θα σας έλεγα και ρεαλιστικός, δεν είναι ανέφικτος. Γιατί το λέω, ανοίγω μία παρένθεση. Γιατί σήμερα η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε ποσοστά, κύριε Πιέρο, 29, 30, 31. Αν λοιπόν υποθέσουμε ότι η αυτοδυναμία απέχει.
1: Για εκτίμηση μιλάτε.
2: Ναι,
1: πάντα, έτσι,
2: για εκτίμηση. Αν απέχει λοιπόν 6 μονάδες, περίπου, πάνω κάτω, τι θεωρείτε εσείς ότι είναι πιο σωστό και πιο ρεαλιστικό για τη Νέα Δημοκρατία? Να κάνει, να επιδιώκει μετεκλογικά παζάρια, κυρία Καλογεροπούλου.
5: Λοιπόν,
2: να κάνει
5: τώρα,
2: να αποκτά συνεταίρους ή να κοιτάξει. Κλείνω με αυτό.
5: Και ο κύριος Μαρινάκης.
2: Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα μπορέσουμε να διορθώσουμε τα λάθη μας μέχρι την τελευταία μέρα, να εγκαινιάσουμε έργα που έχουμε μπροστά μας για να διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία.
1: Λοιπόν, να έρθω στον κύριο Παπά και να ρωτήσω, βασιζόμενος αυτό που ρώτησε η Ελένη την κυρία Σδούκου, αν υπάρχει ένα καλό, ένα κακό, ανάλογα με το πώς το βλέπει βέβαια κάθε πλευρά, τώρα μιλάμε για την προσέγγιση της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, πρόθυμο ή μη να συγκυβερνήσει, να συνομιλήσει με τη Νέα Δημοκρατία παρά την απόφαση του συνεδρίου σας, ένα, και υποερώτημα αν υπάρχει με αυτή τη λογική, επειδή πολλές φορές λέγεται για το κόμμα σας ότι έχει δύο ψυχές, και ένα άλλο Πασόκ που θα μπορούσε να συνομιλήσει με τον κύριο Τσίπρα. Το ξαναλέω, επειδή σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι μπορεί με ένα μέρος του Πασόκ, με ένα Πασόκ που δεν θα έχει πρόεδρο, όπως είπε τον κύριο Ανδρουλάκη, να συνομιλήσει μαζί του η Νέα Δημοκρατία.
4: Κύριε Πιέρο, αναρωτιέμαι πόσες φορές πρέπει να απαντήσουμε στο ίδιο ερώτημα. Με τον ίδιο τρόπο, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ενιαίο, έχουμε μία συγκεκριμένη απόφαση, μία συγκεκριμένη στάση και μία συγκεκριμένη πρόταση για τον ελληνικό λαό. Να απαλλάξουμε τη χώρα από τη Νέα Δημοκρατία, προτείνουμε ένα διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης με συγκεκριμένες προτάσεις, ρεαλιστικές, κοστολογημένες, που αφορούν την οικονομία, που αφορούν το ιδιωτικό χρέος, που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την παιδεία, τη στέγαση, μια σειρά θεμάτων, όλα αυτά τα οποία καίνε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Αυτό λέμε. Από εκεί και πέρα και η συνομιλία με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και ο κύριος Τσίπρας έχει και ο ίδιος εκφραστεί εξάλλου ότι δεν έχει καμία πολιτική συγγένεια με το ΠΑΣΟΚ, ότι επιθυμεί να κυβερνήσει, τι λέει, ξέρω εγώ, αυτοδύναμα κτλ. Οπότε δεν υπάρχει ούτε και προς τα εκεί κανένα αντικείμενο συζήτηση, ούτε και εμείς θεωρούμε τον κύριο Τσίπρα έναν αξιόπιστο συνομιλητή. Οπότε εμείς κατεβαίνουμε με μία πρόταση και βάζουμε ένα δίλημα στον ελληνικό λαό.
1: Εσείς είστε έτοιμοι για προώρες εκλογές? Το λέω διότι εχθές ο κύριος Καγλαμάνης είπε πώς μπορεί να λειτουργήσουν. Η κυρία Σδούκου μας λέει την επίσημη θέση της κυβέρνησης. Εγώ θα πω κιόλας ότι είναι εκπρόσωπος τύπου. Δεν θα μας πει αν το σκέφτονται να κάνουν προώρες εκλογές. Θα κάνουμε προώρες εκλογές, όπως και ο Πρωθυπουργός δεν θα μας το πει. Το ερώτημα όμως για ένα κόμμα της αντιπολίτευσης και πόσο μάλλον της αξιωματικής είναι αν εσείς είστε έτοιμοι για προώρες εκλογές, με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή στο σύνολο των δημοσκοπήσεων δεν πιάνετε με τίποτα τον εκλογικό στόχο.
4: Εμείς είμαστε...
1: Ούτε καν τη δεύτερη θέση, δηλαδή, όχι πόσο μάλλον την πρώτη.
4: Εμείς είμαστε πιο έτοιμοι, θεωρώ, από όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Είμαστε έτοιμοι ήδη από πέρυσι. Έχουμε καταθέσει πρόγραμμα, το επικαιροποιούμε και διαρκώς. Θεωρούμε ότι η κυβέρνηση αυτή πρέπει να φύγει το συντομότερο δυνατό, ότι η παραμονή της στην εξουσία επιβαρύνει όλο και περισσότερο τον ελληνικό λαό, τον ρίχνει όλο και περισσότερο σε αυτόν τον κυκαιώνα της ακρίβειας, σε αυτή την ανασφάλεια
1: την οποία βιώνει.
4: Συνδέεται
1: η κυβέρνηση αυτή με τη διαφθορά. Το λέω αυτό διότι άκουγα, μαζεύοντας το ρεπορτάζ, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, για να το πω με όρους Πασόκ Λαλιώτη, να θυμηθώ το σκληρό ροκ, σας κατεύθυνε σε αυτή την συνταγή. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, πάντως θα ήθελα να καταλάβω αν συνδέεται την κυβέρνηση με τη διαφθορά.
4: δεν είμαστε εμείς που τη συνδέουμε. Τη συνδέουν οι εισαγγελικές και δικαστικές αρχές, τόσο οι ελληνικές όσο και οι ευρωπαϊκές. Είναι η κυβέρνηση αυτή η οποία έχει εγκληθεί επανειλημμένες φορές, οι υπουργοί της, κορυφαία της στελέχη, να ελεγχθούν για οικονομικά σκάνδαλα. Θυμίζω την 717 που κάλυψαν τους υπουργούς του. Το όνομα ΚΕΠΕ πάλι κάλυψαν τους υπουργούς τους. Δεκάδες σκάνδαλα. Προφανώς είναι μια κυβέρνηση διαφθοράς, μια κυβέρνηση που κάλυψε τους υπουργούς της, τους βουλευτές της, μια κυβέρνηση που θα έπρεπε να έχει αυτή τη στιγμή πολλούς υποδίκους για να ελέγχονται για τα σκάνδαλα αυτά.
3: Στην πρώτη εντολή που είπε, που έδωσε στα στελέχη ο κ. Ανδρουλάκης, ανταποκριθήκατε για το κυβέρνηση υποδίκων, καμόρες και όλα αυτά. Θα αρχίσετε να ρωτάτε και τα στελέχη του κόμματος Τσίπρα που βρήκαν τα λεφτά?
4: Εγώ,
3: γιατί αυτή, από ό,τι μάθαμε, είναι η δεύτερη εντολή που έχετε πάρει.
1: Φύγεται το θέμα του χρέους του ΠΑΣΟΚ.
4: Ναι, εγώ έχω βάλει αυτό το θέμα στο δημόσιο διάλογο αρκετούς μήνες πριν. Και αυτό το οποίο λέω είναι γιατί συχνά το ΠΑΣΟΚ εγκαλείται για το χρέος το οποίο έχει. Είναι ένα χρέος το οποίο είναι ρυθμισμένο, το οποίο είναι γνωστό, το οποίο εξυπηρετείται, το οποίο. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει κάνει κανέναν δανεισμό, έξω όσο γνωρίζω, τα τελευταία 16 χρόνια. Τα οικονομικά στοιχεία του ΠΑΣΟΚ είναι απόλυτα στη διαφάνεια. Παίρνουμε την χρηματοδότηση, την κρατική, κάνουμε αιματηρή οικονομία στο ΠΑΣΟΚ ακριβώς για να μπορούμε να εξυπηρετούμε αυτό το χρέος. Εμείς οι βουλευτές καταβάλουμε και κομμάτι της αποζημίωσής μας.
5: Η ρύθμιση όμως είναι εντελώς ευνοϊκή. Το ξέρετε αυτό, κύριε Παπά. Αυτές οι ρυθμίσεις που έγιναν στα δάνεια του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας δεν έχουν γίνει για κανέναν πολίτη.
4: Κυρία Καλογεροπούλου, να.
5: Και είναι ένα πάρα πολύ γνωστό θέμα
4: είναι
5: αυτό.
4: Είναι μια ρύθμιση η οποία.
5: Και όπως επίσης δεν ξέρουμε αν πληρώνονται, ωραία, για να είμαστε.
4: Αφήστε να απαντήσω. Είναι μια ρύθμιση η οποία, για να εξυπηρετηθεί, επιβάλλει δύσκολους όρους στο ΠΑΣΟΚ και επιβάλλει μια τεράστια οικονομία, την οποία πρέπει να κάνει, και σε κάθε περίπτωση τα οικονομικά του ΠΑΣΟΚ βρίσκονται στη διαφάνεια. Απ' την άλλη μεριά έχουμε ένα Ινστιτούτο. Αυτό του, θα το πω όμως, να το απαντήσω. Αυτό του κυρίου Τσίπρα, το οποίο δεν ξέρουμε. Ποιοι είναι οι χρηματοδότες του, από πού χρηματοδοτείται, πώς κάνει αυτές τις πανάκριβες εκδηλώσεις, πώς κάνει όλη αυτή την πανάκριβη προεκλογική εκστρατεία. Ένα Ινστιτούτο, το οποίο δεν ξέρουμε ακριβώς ποιοι ακριβώς δίνουν τα χρήματα. Πώς λοιπόν ένας άνθρωπος, ο οποίος λέει, όπως είναι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος λέει ότι είναι διαφανής, λέει ότι είναι τίμιος κτλ. Και εγώ δεν είμαι αυτός ο οποίος θα το αμφισβητήσει. Πώς λοιπόν ένας άνθρωπος λέει ότι είναι διαφανής και τίμιος, όταν δεν μας λέει από πού παίρνει τα χρήματα.
1: Αφού απαντήσει και στο ερώτημά μας η κυρία Λαλιώτου, εγώ θέλω να έρθω σε εσάς, κυρία Λαλιώτου, και να πω, και βάσει και για το κλίμα που θα πάμε στις εκλογές, ότι ακούγοντας την τελευταία ομιλία του κυρίου Τσίπρα, στο σύνολο, έτσι, σε μια περίληψη για την κυβέρνηση, μίλησε για 7 ολόκληρα χρόνια διαφθοράς. Θα ήθελα λοιπόν να μας εξηγήσετε τι σημαίνει αυτό για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και βέβαια, πέρα από την κυβέρνηση, τι απαντάτε και στα πυρά ή στις αιχμές του ΠΑΣΟΚ.
2: Ωραία, σας ευχαριστώ. Καταρχήν, να τονίσω ότι έχουμε δύο πάρα πολύ θετικές ανακοινώσεις από την κυρία Σδούκου. Το πρώτο, ότι μπορούμε να πάμε διακοπές. Νομίζω ότι αυτό το χαιρετίζουμε όλοι και όλες.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
2: Και το δεύτερο, ότι η τοξικότητα στον πολιτικό λόγο είναι κάτι το οποίο δεν εκφράζει τουλάχιστον ένα μέρος της Νέας Δημοκρατίας. Διότι η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα όλοι και όλες μας και οι πολίτες μαζί με εμάς, βρεθήκαμε μπροστά στην ανάπτυξη ενός φαινομένου που δεν είναι νέο στην πολιτική, αλλά είναι αρκετά νέο στη σημερινή πολιτική συζήτηση, το φαινόμενο αυτό του αδονισμού, όπου αντί να συζητάμε για τα προβλήματα, με πρωτοβουλία, θα έλεγα, κυβερνητικών στελεχών.
6: Είναι
2: αυτό, νομίζω ότι είναι.
6: Που τον έχετε εφεύρει.
2: Ναι, είναι ένας. Όχι, υπάρχουν και άλλοι αντίστοιχοι όροι. Ναι. Για να περιγράψουμε ακριβώς. Με πρωτοβουλία κυβερνητικών στελεχών, αυτό είναι ένα αδιαφεσβήτητο γεγονός, νομίζω σε αυτό το πλατό κιόλας αρχικά, της χρήσης πολύ τοξικών τόνων και κυρίως ενός αποπροσανατολισμού, θα έλεγα εγώ, της συζήτησης, από τη συζήτηση των προβλημάτων και των λύσεων, το οποίο πολύ ωραία προτείνετε εσείς σήμερα, στην τοξική κατηγορία, θα έλεγα, τη λασπολογία, γύρω από το πολιτικό σύστημα και τους πολιτικούς και τους πολιτικούς. Δεν σας διέκοψα όμως πριν.
1: Το αφήστε την ανάλυση, γιατί πήρε μόλις το λόγο, περίμενε υπομονετικά. Διότι
2: και τους πολιτικούς αντιπάλους, προσπαθώντας να δημιουργηθεί μια εικόνα στην κοινωνία, η οποία νομίζω δεν τιμάει κανέναν μας και δεν φέρνει τη χώρα πιο μπροστά, ότι εν πάση περιπτώσει όλοι αυτοί, όλοι οι ίδιοι είναι και δεν έχει κανένα νόημα κανείς να ακούει τις προτάσεις τους. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που διαφοροποιείστε από αυτήν την στάση και ελπίζω ότι αυτό θα τηρηθεί και από τα υπόλοιπα στελέχη από εδώ και πέρα.
6: Δεν θα αποφύγω να συζητήσω το ζήτημα της χρηματοδότησης του Ινστιτούτου, είπατε. Νομίζω
1: αυτό το έθεσε ο κύριος Παπάς.
6: Ο κύριος Παπάς, ναι. Νομίζω ότι ο κύριος Παπάς, αφού αναλύσει πολύ σωστά, εμείς δεν το θέσαμε αυτό το ερώτημα, τα οικονομικά των δύο μεγάλων κομμάτων, επί δεκαετίες και τις ρυθμίσεις τους, είναι πάντως ευπρόσδεκτος να έρθει και να κοιτάξει τα οικονομικά του πολιτικού φορέα και του Ινστιτούτου
3: Αλέξη
6: Τσίπρα, τα οποία είναι όλα διαφανή.
3: Μα
6: εσείς εκφράζετε την.
3: Μα ο ελληνικός
6: εσείς λόγος εκφράζετε.
3: Να...
6: Κοιτάξτε, κύριε Παπά, σας παρακαλώ, επίσης δεν σας διέκοψα.
3: Όχι,
6: αν θέλετε, μπορώ να συνεχίσω να διακόπτω κι εγώ όλους σας.
3: Είναι μια διευκρίνηση, δεν σας διακόπτω.
6: Δεν είναι διευκρίνηση. Αυτή προσπαθώ να σας απαντήσω σε κάτι που είπατε και σας είπα ότι είσαστε ευπρόσδεκτος να έρθετε και να δείτε τα οικονομικά και του Ινστιτούτου και του φορέα, φυσικά και ο κόσμος, αλλά να σας πω κάτι,
3: σε όλες
6: δεν σας διέκοψα, αλλά τώρα μου δίνετε το δικαίωμα να σας διακόπτω συνέχεια από εδώ και πέρα, παρόλο που δεν μ' αρέσει να το κάνω αυτό. Ο κόσμος όμως δεν το ρωτάει αυτό, γιατί ο κόσμος στις δημοσκοπήσεις, εκείνο που βλέπουμε είναι ότι και οι παλαιότεροι και έμπειροι δημοσιογράφοι που είσαστε, αν το κάνω λάθος, διορθώστε με σε αυτό. Έχω την εντύπωση ότι είναι μία από τις πρώτες φορές στην ιστορία μας, στην πρόσφατη τουλάχιστον ιστορία μας, όπου βλέπουμε ότι σε δημοσκοπήσεις και σε μελέτες της κοινής γνώμης, η διαφθορά είναι το δεύτερο ζήτημα που θέτουν ως πολύ σημαντικό για τη ζωή τους οι πολίτες όταν απαντούν σε αντίστοιχο ερώτημα. Πρώτο είναι η ακρίβεια και σε αλλεπάλληλες δημοσκοπήσεις βλέπουμε ότι είναι η διαφθορά. Κατά
3: ήταν
6: συνέπεια,
3: και την περίοδο του 89 που ήταν και την περίοδο του 89. Με τη Δημοκρατία για να στείλετε τον Ανδρέα Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο. Η αριστερά εννοώ.
6: Α, νόμιζα γιατί εγώ ήμουν στο σχολείο ακόμα.
3: Δεν λέω για εσάς, για την αριστερά λέω.
6: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό.
5: Είναι ο Δημήτρης Τάκης για να μας νουθετεί.
3: Έτσι. Άρα μάλλον εγώ δεν είμαι διαφθορά, είναι το ειδικό θέμα, θα πρέπει να δοθεί.
1: Αφήστε με να δίνω το λόγο για να ακούγεστε και το λόγο δεν έχει κυρία Λαλιώτη.
6: Έχετε δίκιο ενδεχομένως σε αυτό, γι' αυτό αναφέρθηκα στην πρόσφατη ιστορία μας. Εγώ νομίζω για μένα τουλάχιστον είναι ένα πολύ ενδιαφέρον έβριμα αυτό και λίγο απαντάει και σε αυτά, στην τοποθέτηση της κυρίας Σδούκου. Ξέρετε, η αναφορά στην διαφθορά και η αίσθηση των πολιτών ότι κάπου ή στραβά αρμενίζουμε ή είναι ο γυαλός στραβά, δεν είναι κάτι το οποίο παρουσιάστηκε τις τελευταίες 5 εβδομάδες, εν πάση περιπτώσει, που υπάρχει.
1: Ωραία.
6: Ο νέος πολιτικός
1: λεπτό,
6: φορέας. Είναι μία αίσθηση, ολοκληρώνω, βάζω μία τελεία. Είναι μία αίσθηση η οποία φαίνεται ότι εμπεδώνεται σε αρκετό μέρος της πρόσφατης, τουλάχιστον περίοδου της διακυβέρνησής σας και αποτυπώνεται και δημοσκοπικά. Αυτό δεν το λέμε οι πολιτικοί. Το λένε οι πολίτες.
1: Άποψη. Στην ηγεσία σας έχετε ένα πραγματικά έμπειρο πολιτικό που έχει ηγηθεί της χώρας, τον Αλέξη Τσίπρα, και επικαλούμε την εμπειρία του ως πρώην Πρωθυπουργός. Για ποιο λόγο? Θα ήθελα να μου πείτε πώς διαβάζετε στην ελληνική αριστερή στην παράταξη αυτό που είπε ο κ. Κακλαμάνης και αν αγοράζεται ή όχι το σενάριο των πρόωρων εκλογών, είτε ναι είτε όχι, αν είστε σε κάθε περίπτωση έτοιμοι για πρόωρες εκλογές.
6: Κοιτάξτε, νομίζω θα επαναλάβω εδώ κάτι το οποίο είναι αυτονόητο και γνωστό. Τις πρωτοβουλίες θεσμικά, την πρωτοβουλία και τον πρώτο και το μόνο λόγο για την προκήρυξη των εκλογών την έχει ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση.
1: Ναι, γι' αυτό λέει, επειδή ο κ. Τσίπρας έχει υπάρξει Πρωθυπουργός,
6: και όπως ξέρετε,
1: μπορεί
6: και
1: να καταλαβαίνει και καλύτερα ξέρετε, αν πηγαίνουμε ή όχι σε προώρες εκλογές, τι αίσθηση έχει.
6: Και όπως ξέρετε, η αίσθηση που επικρατεί μάλλον λόγω της πιεστικότητας των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία και αυτό δίνει, αν θέλετε, και τον τόνο σε ένα μεγάλο κομμάτι της πολιτικής αντιπαράθεσης θέσεων εννοώ και προτάσεων, δίνει την αίσθηση αυτής της προεκλογικής περίοδου ή ότι πλησιάζουμε. Εγώ νομίζω ότι αυτά είναι θέματα του Πρωθυπουργού και προφανώς ο Πρωθυπουργός θα κρίνει ανάλογα με τα κριτήρια της δικής του, προφανώς όπως κρίνει την κατάσταση, πότε θα προκηρυχθούν οι εκλογές.
1: Εσείς είστε έτοιμοι
6: και το πολιτικό
1: για πρώτες
6: σύστημα, βεβαίως είμαστε έτοιμοι, γιατί το πολιτικό σύστημα είναι και οφείλει εξορισμού να είναι έτοιμο για την αναμέτρηση την εκλογική.
3: Να ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Λαλιώτου, και σας τιμά το γεγονός ότι δεν συμμερίζεστε την ανάγκη να υπάρχει τοξικότητα και τοξικός λόγος στην πολιτική και αυτό είναι θετικό για έναν άνθρωπο που για πρώτη φορά ασχολείται με την πολιτική. Δεν θεωρείτε όμως ότι είναι, πώς να το πω, ενός είδους συμβολή σε αυτό τον τοξικό λόγο να παραλληλίζει κανείς τη σημερινή εποχή με την κατοχή και τη Χούντα?
6: Κοιτάξτε να δείτε, ο παραλληλισμός, καταρχήν τέτοιου είδους, ο παραλληλισμός είναι μία, αν θέλετε, σύνδεση συγκεκριμένων ιστορικών εποχών, αναδεικνύοντας συγκεκριμένα χαρακτηριστικά
3: τους. Τι σχέση έχει η σημερινή εποχή με τη Χούντα και την κατοχή?
6: Η σημερινή εποχή δεν έχει σχέση. Αν αυτό που με ρωτάτε, αν έχουμε δημοκρατία στην Ελλάδα, φυσικά και έχουμε δημοκρατία στην Ελλάδα.
3: Σας ρωτώ, έχει σχέση η σημερινή εποχή με τη Χούντα και την κατοχή? Καθιονδήποτε τρόπο.
6: Με την κατοχή σίγουρα δεν έχει. Με τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε όμως, ξέρετε, η κοινωνική ιστορία των διαφόρων εποχών,
3: αλλά...
6: όπως και η πολιτική, όπως και η οικονομική ιστορία των διαφόρων εποχών,
3: αλλά όταν για Χούντα και για κατοχή, κάπως του χτυπάει. Μήπως ήταν μια λάθος έκφραση, μια φορτισμένη έκφραση και δεν θα έπρεπε να υποθεί
6: Δεν
3: αυτό.
6: Θα έλεγα σε καμία περίπτωση ότι ήταν λάθος έκφραση. Νομίζω ότι η φόρτιση του πολιτικού λόγου είναι αντίστοιχη της φόρτισης που αισθάνονται οι πολίτες για τα βιώματα τα οποία έχουμε και τα οποία επίσης αποτυπώνονται δημοσκοπικά. Και ξέρετε, αναφέρουμε εδώ στις δημοσκοπήσεις κυρίως ως ένα ερευνητικό εργαλείο για όλους μας για να καταλάβουμε τι είναι αυτό που συζητιέται
1: λοιπόν,
6: στην κοινωνία.
1: Ντούκο, επειδή εσείς τα ακούσατε και επειδή. Θα πάρουμε τώρα το διάλειμμα.
5: Κάντε
1: ένα συνοπτικό σχόλιο για να πάμε σε ένα δεύτερο γύρο.
2: Ακούω και δεν διακόπτω και πραγματικά με θλίβει. Έχετε εφεύρει έτσι αυτή την καινούργια ορολογία αδονισμός και με αναγκάζεται να θυμηθώ και εγώ στο
1: και
2: παρελθόν.
1: Εσείς τους λέγατε παλιά απολακισμός και τα λοιπά.
2: Όχι, θυμάστε και ο κύριος Τσίπρας έλεγε κάποτε ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουνε. Αλλά ας μην πάω τόσο πίσω.
5: Καλά, ο
2: πολύ
5: κύριος
2: σωστά,
5: Γεωργιάδης εδώ
2: πολύ σωστά.
5: Είπε για τον κύριο Τσίπρα
2: κύριος Γεωργιάδης.
5: Ότι είναι ψεύτης, κλέφτης, απατεώνας.
1: Το κύριο που είπε είναι ότι χρηματίστηκε για τους κοινωνικούς πόλους.
5: Δεν ξέρω πόσα επίθετα κοσμητικά χρησιμοποίησε για να περιγράψει τον πρώην
2: κύριος
5: πρωθυπουργό.
2: Κύριος Γεωργιάδης, αν μη τι άλλο, αυτό που έχει τη μοναδικότητα θα έλεγα, είναι να εκφράζεται, και αυτό που σκέφτεται να το λέει, να το μοιράζεται με την κοινωνία και να έχει το θάρρος να το υποστηρίξει.
6: Αλλά εγώ
2: γυρίζω όμως, κυρία Αλαγιώτου,
6: αναφέρεται σε ένα φαινόμενο
2: δηλαδή,
6: και σε ένα είδος
2: δεν είναι, και θα συμφωνήσω,
6: χρήσης του πολιτικού λόγου, ώστε η συζήτηση να παραπέμπεται σε άλλα ζητήματα
2: με τον
6: και όχι
2: κύριο
6: στη συζήτηση
2: Τάκη,
6: για τα προβλήματα.
2: Δεν είναι αρχιερέας διχασμού ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος πραγματικά έρχεται και επικαλείται την περίοδο της κατοχής που οικογένειες ξεκληριζόντουσαν, χωριά ξεκληριζόντουσαν, δεν ήξερες αν την άλλη μέρα θα βρεις καμένο το σπίτι σου, πεινούσε ο κόσμος. Την εποχή που είχαμε τους ναζί, τους φασίστες και άνθρωποι πηγαίναν εξόριστοι στις φυλακές και έρχεσαι και συγκρίνεις, έρχεται ο κύριος Τσίπρας, κύριε Πιέρο, και συγκρίνει αυτή την εποχή τότε, την μία και την άλλη, με μία εποχή σήμερα που έχουμε δημοκρατία, που έχουμε ελευθερία, που βεβαίως έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε κριτική, να κάνετε τις συγκεντρώσεις σας, να φωνάξετε τα μέσα ενημέρωσης και να πείτε οτιδήποτε. Όταν λοιπόν βάζεις στο ίδιο τσουβάλι, ιστορικά, αυτή την αλληλουχία, αυτό δεν είναι διχασμός και σας πειράζει ο κύριος Γεωργιάδης που εκφράζεται με τον τρόπο που εκφράζεται? Άρα θέλω να πω ότι όταν μιλάμε λοιπόν εδώ για τοξικότητα...
5: Υπάρχει ένας διαχωρισμός, αν μου επιτρέπετε,
2: κυρία Καλογεροπούλου.
5: Αυτά που είπε ο κύριος
2: Εμείς
5: Γεωργιάδης
2: κυρία Καλογεροπούλου, ως Νέα Δημοκρατία, δεν έχουμε
5: για
2: απευθύνει,
5: έναν πρώην
2: δεν έχουμε απευθύνει ποτέ.
5: Αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας είναι μια πολιτική τοποθέτηση. Μπορείτε να την κρίνετε πολιτικά. Και καλά κάνετε.
2: Αλλά εσείς...
5: Το ότι είναι απατεώνας, κλέφτης και λοποδίτης, αυτό δεν είναι πολιτικό. Αυτοί είναι προσωπικοί χαρακτηρισμοί
2: τα μαθήματα...
5: απέναντι σε
2: εντάξει,
5: έναν πρωθυπουργό.
2: Ναι, δεν θέλω να σας διακόψω. Λοιπόν, τα μαθήματα...
5: Για σκεφτείτε αύριο να μιλήσει ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Για να το απαντήσουμε.
5: Πρωθυπουργός
1: Ελένη,
5: και να λέει κάποιος λοποδίτης
1: και απαντήσει για να πάρει το διάλειμμα.
2: Τα μαθήματα ηθικής πάντως, κύριε Πιέρο, από ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το οποίο είναι και το μοναδικό που έχει δύο καταδικασμένους, αμετάκλητα καταδικασμένους υπουργούς. Το οποίο κόμμα αυτό έκανε και αυτό, κύριε Αλαγιώτου, επιτρέψτε μου να σας πω, πάρα πολλά πράγματα τα οποία ξένιζαν τότε. Το πιο 38 ήταν αυτό που εξηγήσαμε τον τελευταίο καιρό, που δεν ξέρω για ποιο λόγο σας φάνηκε περίεργο. Όταν αφήνετε μια βουλή ανοιχτή μόνο και μόνο για να αλλάξετε τον ποινικό κώδικα και να μετατρέψετε ένα κακούργημα σε πλημέλημα, μάλλον για να εξυπηρετηθούν έναντι του αζημίωτου ίσως, δεν το ξέρω, επιχειρηματικά συμφέροντα. Όταν πουλήσατε την Τρενοσέ, για παράδειγμα, 45 εκατομμύρια, όταν η αξία της ήταν άλλη. Όταν,
6: όταν
2: κάνατε κατάτμιση...
6: Είναι εντυπωσιακό
2: σας αναφέρω περιστατικά,
6: είναι
2: τα οποία... δείχνουν ότι αυτά τα ζητήματα ηθικής, αυτά τα ζητήματα ηθικής, σταματάω γιατί δεν θέλω να...
6: Κοιτάξτε με,
2: θέλετε να μιλήσετε εσείς στη θέση.
1: Τις απευθύνεστε, τις απευθύνεστε. Επειδή να πάρω το διάλειμμα, προφανώς έχετε πει πολλά και βαριά, να δώσει μια σύντομη απάντηση.
2: Αυτό που θέλω να πω πάντως είναι ότι μην μιλάτε εσείς, ένα κόμμα που κυβέρνησε, περί ηθικής,
1: ένα σύντομο σχόλιο στην κυρία Λαλιώτου και ένα σύντομο σχόλιο στην κυρία Παπά για να πάρουμε το διάλειμμα. Ελάτε, κυρία Λαλιώτου.
2: Ούτε ένας υπουργός με ούτε ένα ευρώ.
6: Ένα από τα χαρακτηριστικά λοιπόν του αδωνισμού, και δεν αναφέρομαι στον Άδωνη Γεωργιάδη προσωπικώς εδώ, αλλά σε ένα πολιτικό φαινόμενο, είναι ακριβώς ότι κάθε κριτική που ασκείται αντιμετωπίζεται με το σηκωμένο δάχτυλο το οποίο κουνιέται για το τι πρέπει να λέμε, τι μπορούμε να λέμε, αν μπορούμε να μιλάμε και ποιοι μπορούμε να μιλάμε για ηθική κτλ. Και αυτό το δάχτυλο θα ήταν πολύ καλά αν απευθυνόταν σε άλλους πολιτικούς φορείς. Το σημαντικό όμως είναι ότι αυτό το κουνημένο δάχτυλο που κουνιέται προς τον κόσμο απευθύνεται και προς τους πολίτες. Και κάθε προσπάθεια ανάδειξης των πραγματικών προβλημάτων των πολιτών και η αντιπαράθεσή μας πάνω στις λύσεις που προτείνουμε ο καθένας αντιμετωπίζεται με μία, επιτρέψτε μου, παρελθοντολογία. Και ξέρετε, εάν θέλαμε να κάνουμε έναν ανταγωνισμό αυτή τη στιγμή και σε αυτά που λέτε να σας απαντώ εγώ άλλα τόσα, θα μπορούσαμε να το κάνουμε, αλλά δεν θα παρασυρθούμε προς τα εκεί.
2: Για να γυρίσουμε εκεί.
1: Κυρίες και στον κύριο Παπά, ένα σχόλιο και στον κύριο Παπά για να πάρω το διάλειμμα. Ελάτε, κύριε Παπά.
4: Εμείς απέναντι σε αυτό το τοξικό δίπολο το οποίο δημιουργείται ανάμεσα.
1: Αποδέχεστε όμως ότι υπάρχει δίπολο.
4: Δίπολο εννοώ προς τεχνητό δίπολο της Νέας Δημοκρατίας και του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, το οποίο έχει ταλαιπωρήσει τη χώρα τα τελευταία 10-15 χρόνια. Απαντάμε με την πρότασή μας για τον ελληνικό λαό. Εμείς λέμε ότι πρέπει η Ελλάδα να κάνει πλέον ένα βήμα μπροστά. Να απαλλαγεί από το δίπολο Τσίπρα-Μητσοτάκη και για να απαλλαγεί από το δίπολο Τσίπρα-Μητσοτάκη πρέπει η επιλογή του να είναι το Πασόκ, γιατί το Πασόκ έχει προτάσεις για τις 120 δόσεις, λοιπόν, για όλα αυτά τα οποία μας απασχολούν.
1: Ένα
4: και όχι για το ποιος έλεγε
1: μας...
4: ποιον Γερμανοτσολιάδες και λοιπόν, όχι ποιος πάει ωραία. Πίσω ξανά τη
1: ένα
4: συζήτηση για την ναζιστική κατοχή.
1: Με ένα διάλειμμα και γυρνάμε σε λίγα λεπτά.
7: Καλημέρα.
8: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
7: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
9: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
10: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
11: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
12: Οι σχέσεις της Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
13: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
14: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
15: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
16: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
17: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
18: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
19: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
20: Έλα, έλα.
21: Έλα πως είσαι.

0: Generosis. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Σας λέρω συναπολιτάνα. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
4: I'm looking for Kelly Broussard.
3: That is me.
4: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
3: Oh.
4: And I must say, she seems very professional.
3: You like animals?
5: Alpacas. Like Alfie and Plucky Princess.
3: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
4: Organizing all this, pretty amazing.
3: You never doubted my powers, did you?
4: Never.
6: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
7: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
8: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
9: Θάλασσες θα φτιάξω.
7: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
6: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.
10: I got just the spot for you two.
11: Police officers! Police!
12: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
11: Police, freeze!
13: That's Karras, cut him off.
6: The Rookies.
14: That's got to be very interesting work.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
15: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Και μιας και έλεγα πριν για το ρεπορτάζ του Πασόκ ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, κυρία Ζδούκ, προετοιμάζεται από τώρα για τη ΔΕΘ. Ο κύριος Παπάς το ξέρει επισήμως. Ως βουλευτής του κόμματος, σήμερα συνεδρίασαν ήδη και προετοιμάζουν την τοποθέτηση του κ. Ανδρουλάκη για τη ΔΕΘ. Φαντάζομαι και ο κ. Τσίπρας το ίδιο κάνει, έχει και την εμπειρία, άλλωστε το έχει κάνει και ως πρωθυπουργός. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, αν εσείς έχετε ένα καλάθι ικανοποιητικό για τους πολίτες που να απαντά σε προβλήματά τους στη ΔΕΘ, και το υποερώτημά μου είναι, αν η αντιπολίτευση δικαιούται να καταθέτει προτάσεις. Το λέω αυτό γιατί είμαστε στον αστερισμό της κοστολόγησης πλέον.
16: Ναι. Εμείς πάντως αυτά που λέμε τα κάνουμε. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά.
15: Εντάξει, είστε κυβέρνηση. Ότι... Οι άλλοι δεν θα μιλάνε δηλαδή, δεν θα λένε εμείς αντιπροτείνουμε.
16: Προς Θεού. Αλλά θα σας πω τι παρατηρώ. Πρώτα απ' όλα παρατηρώ ένα κόσμο γύρω μας που συνεχίζει και φλέγεται, που δεν είναι καθόλου ήρεμος εν πάση περιπτώσει. Πόλεμοι που συνεχίζονται, κλιμακώνεται ξανά, πάλι η κατάσταση στο Ιράν. Και ενώ λοιπόν κοιμάσαι και δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει, στο εσωτερικό της χώρας μας ζούμε σε ένα παράλληλο σύμπαν. Το οποίο τι δείχνει? Δείχνει ότι το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάς αυτή τη στιγμή έχουν μπει σε έναν ανταγωνισμό του ποιος θα δώσει τα περισσότερα. Μία παροχολογία, δωρεάν. Έχετε ακούσει τον τελευταίο μήνα πάρα πολλά δωρεάν αριστερά και δεξιά. Θεωρώ ότι είναι μανούλες στο να ξοδεύουν.
15: Όχι, θέλω να είμαι δίκαιος. Μόνο για τα μέσα μαζικής μεταφοράς το έχω ακούσει αυτό.
16: Ναι. Δωρεάν αυτά, 13η σύνταξη, 13ο μισθός. Μιλάω για παροχές, κύριε Πιέρο, της λογικής του. Βρήκαμε λεφτά στην άκρη, ευκαιρία για ξόδεμα.
15: Οπότε, ξόδεμα είναι να πάνε στον κόσμο, ευκαιρία για ξόδεμα. Λεφτά.
16: Εγώ θα σας πω κάτι. Επειδή μας ακούει πάρα πολλοί κόσμος και πολλοί συνταξιούχοι και σας λέω ότι προσωπικά έχω μια πολύ μεγάλη ευαισθησία στους συνταξιούχους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν εργαστεί όλα τα χρόνια στη ζωή τους και δικαιούνται να ζουν αξιοπρεπώς. Και ναι, πρέπει να έχουν ακόμη ψηλότερη σύνταξη. Θα σας πω ότι και οι δημόσιοι υπάλληλοι που κάποτε τους κόπηκε ο 13ος μισθός, και αυτοί δικαιούνται να έχουν ένα 13ο μισθό. Όμως έχει σημασία να ξέρουμε, κύριε Πιερό, πώς διαχειριζόμαστε τα οικονομικά της χώρας μας και μέχρι πού φτάνει το πάπλωμα για να ξοδεύουμε κάθε φορά. Η κυβέρνηση, λοιπόν, αυτό που προσπαθεί να κάνει, το έκανε πέρυσι στην έκθεση Θεσσαλονίκης, είχε 1,76 δισεκατομμύρια. Αυτή ήταν η κάβα που μπορούσε να ξοδέψει. Γιατί θέλω να σας θυμίσω ότι ακόμη και αν έχεις παραπάνω χρήματα, υπάρχει ένα όριο δαπανών που σου επιτρέπουν οι Βρυξέλλες να ξοδέψεις. 1,76.
15: Αυτό αφορά το πλεόνασμα. Εμείς έχουμε υπερπλεόνασμα.
16: Ναι, αλλά υπάρχει και ένα όριο στις δαπάνες που μπορείς να κάνεις. Γιατί το πλεόνασμα είναι επίσης και για να πληρώνεις τα χρέη σου, να πληρώνεις τα δάνειά σου. Δεν είναι για να ξοδέψεις μέχρι και την τελευταία δεκάρα. Πολύ περισσότερο όταν, όπως είπα, δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει με έκτακτα μέτρα. Δώσαμε 800 εκατομμύρια σε έκτακτα μέτρα με την κρίση που είχαμε. Σας λέω, λοιπόν, και κλείνω με αυτό, ότι η δική μας επιδίωξη είναι διαρκώς να δημιουργούμε πλεονάσματα και με αυτά τα πλεονάσματα διαρκώς να βελτιώνουμε τη ζωή των συμπολιτών. Ναι, δικαιούνται και οι συνταξιούχοι να έχουν παραπάνω συντάξεις και οι μισθωτοί να έχουν παραπάνω μισθό, και αυτό επιδιώκουμε να κάνουμε κάθε φορά. Όμως, αυτό που βλέπετε να κάνει η αντιπολίτευση, τάζοντας και μη δεχόμενοι, αυτό είναι το εντυπωσιακό. Τους λέμε, λοιπόν, ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έρχεται και κοστολογεί την 13η σύνταξη με 2,5 εκατομμύρια και από καπρίτσιο σου απαντούνε, Bridge, εμείς δεν ερχόμαστε, εμείς εμπιστευόμαστε τους δικούς μας expert και επιστήμονες που το έχουν κοστολογήσει ότι είναι
15: μόνο
16: 400 κάτι. Και εγώ λέω, γιατί δεν θέλεις στον επίσημο φορέα που κοστολογεί τις δημόσιες πολιτικές. Γιατί
15: να το πάνε στο Γενικό Λογιστήριο.
16: Γιατί δεν θέλεις να πας, λοιπόν, εκεί. Ευχαρίστως. Άρα το να αρχόμαστε και να ξοδεύουμε τα χρήματα που είναι ο ιδρώτας του ελληνικού λαού, έτσι, πάρτε και από εδώ, πάρτε και από εκεί, για να χαϊδέψουμε αυτιά και να κάνουμε τους καλούς, θα μπορούσαμε και εμείς να το κάνουμε.
15: Πάντως, για να είμαι δίκαιος, και εσείς είχατε πει

0: του Κατλούγκαλου.
1: Τον οποίο όμως...
0: Και το ΕΚΑΣ επίσης χαμηλό συνταξιούχοι και δεν το έχουν πάρει ακόμα πίσω.
1: Το ΕΚΑΣ δεν ξέρω τι κόστος έχει. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που επιδιώκει να κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι κάθε χρόνο να αυξάνουμε τα εισοδήματα Μάλιστα. των συμπολιτών μας με μόνιμα μέτρα.
0: Ωραία.
1: Όπου χρειάζεται να λαμβάνουμε και μέτρα έκτακτα για να στηρίξουμε, όπως κάναμε τώρα στις οικογένειες με 150 ευρώ και άλλα μέτρα, θα το κάνουμε. Όμως δεν θέλουμε, κύριε Πιέρο, επουδενή να μοιράσουμε χρήματα τα οποία τελικά θα τα πληρώσουν τα παιδιά Μάλιστα. μας και
0: λοιπόν,
1: επόμενες
0: κύριε
1: γενιές.
0: Παπά, δεν χρειάζεται να κάνω μια μεγάλη ερώτηση. Έχετε να απαντήσετε σε αυτό που είπε η κυρία Σδούκου. Για αρχή, όντως όπως λέει η Δούη Ρόδος, δηλαδή πάρτε την πρόταση που έχετε, πηγαίνετε την στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ώστε να τους απαντήσετε και μάλιστα να το πω και λαϊκά, να πάρετε και το χαρτί και να το πετάξετε στο Οικονομικό Επιτελείο και να τους πείτε, παιδιά, ελάτε να δείτε, μας λέγατε ότι εμείς εδώ τάζουμε λαγούς με πετραχίλια, τόσο κάνει και δεν τα δίνετε στους συνταξιούχους γιατί δεν θέλετε.
2: Παρελκυστικά, κύριε Πιέρο, ζητάει από το ΠΑΣΟΚ η κυβέρνηση να πάει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ξέρει πολύ καλά ότι δεν μπορεί η αντιπολίτευση να κάνει μια πρόταση νόμου η οποία να συζητηθεί στο Κοινοβούλιο και να αφορά το θέμα των συντάξεων. Μόνο ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί να κάνει νομοθετική πρόταση η οποία να αφορά τις συντάξεις. Έχει θεσπιστεί το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, το οποίο ελέγχει οικονομικά τα προγράμματα των κομμάτων και προκαλούμε τη Νέα Δημοκρατία και προκαλούμε και τα υπόλοιπα κόμματα να πάμε το σύνολο του προγράμματος μας όπως επιβάλλει η νομοθεσία την οποία ψηφίσαμε ούτως ώστε να ελεγχθεί αν αυτό το οποίο λέμε εμείς είναι
1: πάμε.
2: Αληθές
1: εσείς
2: ή αν αυτό το οποίο λέμε κυρία Σδούκου δεν είναι αληθές. Γιατί αυτό το οποίο λέτε εσείς δεν είναι αληθές.
1: Δεν κοστίζει. Δεν κοστίζει.
2: Δεν κοστίζει. Αφήστε με να ολοκληρώσω, δεν σας διέκοψα. Δεν κοστίζει 2,5 εκατομμύρια. Δεν κοστίζει 2,5 εκατομμύρια η 13η σύνταξη. Κοστίζει πολύ λιγότερο. Κοστίζει 1,8 δισεκατομμύρια. Γιατί βάζετε το μεικτό κόστος, δεν αφαιρείτε τις εισφορές, δεν αφαιρείτε τους φόρους, δεν αφαιρείτε όλα αυτά τα οποία θα αποδοθούν ξανά πίσω στον γενικό
1: κανόνας,
2: και δεν αφαιρείτε κυρία Σδούκου και τα 300
1: είναι.
2: Ευρώ τα οποία
1: Συγνώμη
2: έχετε
1: σας.
2: Δώσει. Όχι κυρία Σδούκου, θα με αφήσετε να ολοκληρώσω.
1: Συγνώμη
2: δεν θα διακόπτετε. Όχι κυρία Σδούκου. Δεν θα διακόπτετε κυρία Σδούκου, γιατί ξέρετε ότι λέτε ψέματα, λέτε συστηματικά
1: ψέματα.
2: Προφανώς και λέτε ψέματα. Λέτε εσείς η ίδια και το κόμμα σας. Και το κόμμα σας. Αυτό το οποίο λέτε είναι ψευδές. Αυτό το οποίο λέτε είναι ψευδές. Το στοιχείο το οποίο δίνεται είναι ψευδές, κυρία Σδούκου.
1: Λυπάμαι πάρα πολύ.
2: Αν το, είτε το γνωρίζετε είτε δεν το γνωρίζετε, είναι ψευδές.
1: Αυτό που είπα.
0: Και δεν το είναι προσωπικό. Πάμε ξανά στο πολιτικό.
2: Αυτό το οποίο λέμε εμείς είναι ότι και η 13η σύνταξη είναι εφικτή σε δύο δόσεις όπως την προτείνουμε και η επαναφορά του ΕΚΑ στους χαμηλοσυνταξιούχους με κόστος 540 εκατομμυρίων. Και πώς θα χρηματοδοτηθούν όλα αυτά. Γιατί μας ρωτάνε πώς θα χρηματοδοτηθούν όλα αυτά.
0: Πώς το κάνουν αυτά.
2: Είπαμε. 420 εκατομμύρια η πρώτη δόση για την 13η ναι. σύνταξη, γιατί τα 420 τα δίνει ήδη στα 300 ευρώ που δίνει στους συνταξιούχους και ενδεχομένως θα δώσει και παραπάνω. Μπορεί να δώσει 400 και 840 εκατομμύρια τον τρίτο Μάλιστα. χρόνο. Το ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους, 540 εκατομμύρια, το οποίο είναι για τους ανθρώπους που παίρνουν από 500 έως 800 ευρώ και δίνουμε 100 και δίνουμε 50 έως 180 ευρώ σε αυτούς τους ανθρώπους. Λέμε να επαναφέρουμε την αναλογική σύνταξη. Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που εργάζονται άνθρωποι. Και δεν παίρνουν στον λίγα λεφτά για την εργασία τους.
3: Κύριε Παπά, μισό λεπτό. Επειδή εσείς αναφέρεστε στο άρθρο 73 του κανονισμού της Βουλής, που λέει ότι δεν μπορεί η Βουλή να εισάγει πρόταση της αντιπολίτευσης που έχει δημοσιονομικό κόστος.
2: Το ξέρετε καλά.
3: Ναι, θα μπορούσατε όμως να κάνετε την πρόταση νόμου, να έχετε την γνωμάτευση του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους και ασχέτως του κολλήματος να μην μπει για συζήτηση πρότασή σας, να πάρετε αυτή την ωραία γνωμάτευση του μισό λεπτό, του Λογιστηρίου του Κράτους και να πείτε στην κυβέρνηση, ορίστε, αν και γνωρίζω ότι δεν μπορεί να συζητηθεί η πρόταση νόμου μου, εγώ την κατέθεσα για να έχω τα χαρτιά του Γενικού Λογιστηρίου, πάρτε τα και μην μας λέτε ότι κοστίζει τόσο, κοστίζει
2: Κύριε
3: τόσο.
2: Τάκη,
3: απλό είναι.
2: Γι' αυτό το λόγο,
3: αλλά δεν το κάνετε.
2: Γι' αυτό το λόγο θεσπίσαμε το ελληνικό
3: δημόσιο. Αυτό είναι για το πρόγραμμα
2: αυτό
3: όταν
2: το λόγο θεσπίσαμε και άμα... το ελληνικό αν... Όποτε η Νέα Δημοκρατία θέλει,
3: μισό λεπτό, κύριε
2: Παπά. Θα κάνουμε κοινοβουλευτικές
3: μισό λεπτό.
2: Για τα καπρίτσια της Νέας Δημοκρατίας.
3: Αν οι εκλογές δηλαδή γίνουν τον Ιούνιο Ιούνιο. Μέχρι τον Ιούνιο θα ψάχνουμε να βρούμε πόσο κοστίζει η πρότασή σας, αν κοστίζει 400 ή 500 ή ένα δις.
2: Κύριε Τάκη, θεσπίστε.
3: Ενώ έτσι είναι πιο απλό.
1: Ναι, θα κάνουμε,
2: κάνουμε παρελκυστικές κοινοβουλευτικές πρακτικές, πράγματα τα οποία δεν επιτρέπει η ίδια

0: η κοινοβουλευτική διαδικασία είναι... για να κάνουμε το καπρίτσιο της Νέας Δημοκρατίας, η οποία λέει εμφανώς ψέματα.
1: Κύριε
0: η Νέα Δημοκρατία
1: είναι μια πρακτική για να... είναι μια πρακτική για να κλείσετε το στόμα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Κύριε,
1: τόσο απλό.
0: Μα την έχουμε.
2: Πάμε και στην κυρία Λαλιώτου.
1: Αυτή είναι δική σας αξιολόγηση.
2: Είναι ο κύριος Παπάς και πάμε στην κυρία Λαλιώτου.
0: Προκαλούμε τη Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα να καταθέσουν, αν έχουν προτάσεις, που δεν έχουν προτάσεις για το αύριο τα υπόλοιπα κόμματα, να καταθέσουν τα προγράμματά τους και να μας τα κοστολογήσει η επίσημη αρχή την οποία νομοθετήσαμε.
2: Πάμε στην κυρία Λαλιώτου. Πάμε στην κυρία Λαλιώτου. Λοιπόν, κυρία Λαλιώτου, ελάτε, απαντήστε και πάμε μαζί, κυρία Λαλιώτου, πάμε μαζί και για την δική σας απάντηση σε αυτή τη συζήτηση που αφορά την κοστολόγηση.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα συνεχίσω από τη φράση της κυρίας Σεσδούκου για τον ιδρώτα του ελληνικού λαού. Κοιτάξτε, ο ιδρώτας του ελληνικού λαού, όπως το είπατε πολύ σωστά, γιατί εμείς δεν έχουμε μπει σε μια παροχολογία και αυτό δεν θα το αρνηθώ. Ο ιδρώτας του ελληνικού λαού μπορεί να δίνεται σε ένα σύστημα διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών με κατά κόρον χρήση του θεσμού του συστήματος των απευθείας αναθέσεων. Μπορεί να δίνεται στα 200 εκατομμύρια σε συμβουλευτικές εταιρείες με απευθείας αναθέσεις μόνο το τελευταίο εξάμηνο, δεν θέλω να πω περισσότερους αριθμούς. Μπορεί να δίνεται στα χρήματα τα οποία είναι διαφυγόντα επί της ουσίας από τους δημόσιους πόρους και αφορούν είτε τη διαφθορά, δεν θα επιμείνω πολύ σε αυτό, αλλά αναφέρομαι στον ΟΠΕΚΕΠΕ για παράδειγμα εμβληματικό. Έχετε κοστολογήσει πόσα χρήματα, γιατί λέτε να κοστολογήσουμε τις προτάσεις και εμείς δεσμευόμαστε ότι όλες μας οι προτάσεις θα είναι κοστολογημένες. Έχετε κοστολογήσει τη διαρροή δημοσίων πόρων από την απροθυμία ή την αστοχία ή την ανικανότητα της κυβέρνησης να απορροφήσει και να διαχύσει με σωστό τρόπο τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Γιατί χάσαμε περίπου 80 εκατομμύρια για την έρευνα από το Ταμείο Ανάκαμψης λόγω των λάθων χειρισμών της κυβέρνησης. Αλήθεια. Μα αυτό απεντάχθηκαν. Όταν απεντάσεις προγράμματα.
4: Δεν σημαίνει ότι χάνονται τα χρήματα.
3: Δεν χάνονται. Θα φτάσουν στους ερευνητές. Τελείωσε το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτή είναι μια χαμένη ευκαιρία.
4: Κάνει γέφυρα.
3: Κάνει γέφυρα, άρα θα έρθουν στους ερευνητές 5 χρόνια μετά με άλλους χρηματοδοτικούς πόρους. Κοιτάξτε να δείτε, το Ταμείο Ανάκαμψης, το Ταμείο Ανάκαμψης το γνωρίζω πάρα πολύ καλά αυτό, όπως το γνωρίζει και όλος ο ερευνητικός κόσμος.
4: Απολύτως.
3: Κοιτάξτε, η διαρροή δημοσίων πόρων, οι οποίοι δεν αξιοποιήθηκαν και η χαμένη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης, νομίζω ότι επίσης πρέπει να κοστολογηθεί. Όμως δεν θέλω να μείνω εκεί, γιατί όπως σας είπα την προηγούμενη, όπως σας είπα και πριν από λίγο, αφήστε με, δεν σας διέκοψα πριν, είχα πάρα πολύ. Είδατε πόσο υπομονετικά περίμενα για να σας απαντήσω.
4: Λοιπόν, προσέξτε.
3: Τι θεωρούμε παροχολογία. Θεωρείτε παροχολογία, κυρία Σδούκου, την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους? Σημαντικό κομμάτι των προτάσεων τις οποίες έχουμε υποβάλει εμείς και οι οποίες θα είναι μέρος και του προγράμματος διακυβέρνησης που θα υποβάλουμε και θα παρουσιάσουμε στη ΔΕΘ, είναι η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και συγκεκριμένα του χώρου της υγείας και του χώρου της παιδείας. Είναι η δημιουργία ειδικών μισθολογίων και η ένταξη των εκπαιδευτικών σε ειδικά μισθολόγια, γιατί πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι στους οποίους εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας θα πρέπει να ζήσουν από το μισθό τους. Τα θεωρείτε παροχολογία αυτά? Γιατί μας ακούνε και οι εκπαιδευτικοί, μας ακούνε και οι γονείς. Αυτό το θεωρείτε κατασπατάληση του ιδρώτα του ελληνικού λαού? Εμείς δεν το θεωρούμε έτσι.
4: Κυρία Λαλιώτου,
3: και θεωρούμε ότι η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της πολιτικής
4: τους
3: οποίους...
4: κράτους.
3: Ναι.
4: Συμφωνούμε.
3: Δεν είναι παροχολογία όμως αυτό, άρα νομίζω ότι είναι άδικη αυτή.
4: Καλά-καλά.
3: Ναι,
4: πόσα χρήματα θα μαζέψετε, από ποιους φόρους και πόσο κοστίζει το
3: ένας
4: πρόγραμμά
3: από τους
4: σας
3: πυλώνες,
4: πριν
3: ένας από τους βασικούς
4: να λέτε
3: σας ευχαριστώ που μου κάνετε και άλλες ερωτήσεις και τώρα θα μου δώσετε τον χρόνο να απαντήσω.
2: Τον έχετε, κυρία Λαλιώτου,
3: ένας από τους βασικούς πυλώνες, ένας από τους τέσσερις βασικούς πυλώνες των προτάσεών μας είναι ο πυλώνας της φορολογικής δικαιοσύνης. Και εδώ τι λέμε. Σύμφωνα με όλες, όχι τις δικές μας στατιστικές, τις διεθνείς σας στατιστικές, η Ελλάδα βρίσκεται πολύ ψηλά σήμερα στη φορολόγηση της μισθωτής εργασίας. Εμείς εκείνο που λέμε λοιπόν για τη φορολογία και το οποίο θα εξειδικευθεί στις προτάσεις μας που θα παρουσιάσει το Οικονομικό Επιτελείο και θα παρουσιαστούν στη ΔΕΘ, είναι ότι προτείνουμε την ελάφρυνση της μισθωτής εργασίας και των μεσαίων επιχειρήσεων από το υπέρογκα υψηλό βάρος το οποίο σηκώνουν ως προς τη φορολόγηση. Και η χρήση των πόρων, οι οποίοι προκύπτουν από την φορολόγηση, με διαφορετικό τρόπο, δεν θα τα δίνουμε σε συμβουλευτικές εταιρείες, ίσως γιατί εσείς χρειάζεστε πάρα πολλές συμβουλές από ιδιωτικές συμβουλευτικές εταιρείες, τις οποίες πληρώνετε με απευθείας αναθέσεις.
4: Μην ποινικοποιείτε ούτε τις.
3: Αυτό ήταν ένα εφιολόγημα, δεν ήταν ποινικό.
2: Τώρα θα μου λύσετε, κυρία Λαλιώτου, και μία απορία που δημιουργήσατε στο διάλειμμα. Οι δημοσιογράφοι έχουν το σύνδρομα του ξερόλα ή είχαν στο παρελθόν. Νομίζω ότι εκπροσωπώντα μια νεότερη γενιά, αν δεν γνωρίζω κάτι, εγώ το ομολογώ, είπατε τον όρο Μπέρθ. Έψαξα μετά στο κινητό μου να δω σε τι αναφέρετε.
3: Το ψάξατε, είσαστε πάρα πολύ καλοί.
2: Αλλά...
3: Αν σας είχα φοιτητές, θα σας έλεγα έβγαινε.
2: Το ψάξα, αλλά λέω πρώτα ότι δεν το γνώριζα και αυτό και το ψάξα. Θα ήθελα όμως να μου πείτε για ποιο λόγο είπατε.
3: Στην προηγούμενη συζήτησή μας, λοιπόν, περί του αδονισμού, θα έλεγα ότι τις τελευταίες μέρες θυμάστε τον Μπάρακ Ομπάμα.
2: Ναι, διάβασα, σας λέω. Γιατί θέλετε εσείς
3: λοιπόν,
2: να το πείτε αυτό.
3: Κοιτάξτε, γιατί το θέλω να το πω, γιατί μου έρχεται πάρα πολύ προσωπικά στο δικό μου μυαλό. Μου έρχεται πάρα πολύ αυτή η ιστορία της, των προεκλογικών εκστρατιών του Μπάρακ Ομπάμα, όπου σε μία περίοδο, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της δεύτερης της επανεκλογής του, δηλαδή της δεύτερης προεκλογικής εκστρατείας, ο πολιτικός λόγος των αντιπάλων του, ακριβώς για να αποφευχθεί η συζήτηση επί των προτάσεων και των ιδεών, έκανε χυδαίες επιθέσεις. Τοξικές, που αφορούσαν είτε το γεγονός ότι δεν
2: Ομπάμα,
3: είναι.
2: Τσίπρα, μου είπατε
3: να το εξηγήσω. Ναι. Αφορούσε είτε το γεγονός ότι δεν είναι Αμερικανός πολίτης, δεν έχει γεννηθεί, αναγκάστηκε ο Μπάρακ Ομπάμα να δημοσιοποιήσει το πιστοποιητικό γέννησή του, αυτό είναι το μπέρθερισμ, είτε ότι είναι εχθρός της Αμερικής, είτε ότι είναι υπερασπιστής του φυλετικού μίσους, το γεγονός ότι είναι μουσουλμάνος κτλ. Και αυτό ήταν μια προσπάθεια και στην ιστορία της πολιτικής επικοινωνίας έχει καταγραφεί μια προσπάθεια, ένα κλασικό φαινόμενο, όπου για να πάρει χρόνο από αυτόν που θέλει να κατέβει και να μιλήσει με προτάσεις και για λύσεις για τα προβλήματα των ανθρώπων, μετατοπίζει τη συζήτηση σε μια τοξική κατηγορία.
2: Και αυτό το συνδέεται με το ελληνικό σκηνικό, με τον Τζίπρα και με τον...
3: Το αποτέλεσμα εκείνης της...
1: Υπάρχει και στο παρελθόν βέβαια τέτοια ιστορία, ας πούμε το σπίτι του Βολτέρου για παράδειγμα.
3: Βεβαίως. Υπάρχει και η ιστορία για τον Ανδρέα Παπανδρέου ότι ήταν ο αρχηγός του 17 Νοέμβρη.
1: Σωστά, από τον Πάνο Καμένο με τον οποίο συγκυβερνήσατε.
3: Και όλα αυτά σε μια περίοδο πολύ πρώτερη αυτών που λέτε. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Το συμπέρασμα βέβαια όλων αυτών των παραδειγμάτων, ξέρετε ποιο είναι.
4: Ότι
3: συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις αυτού του είδους η τοξική επιθετικότητα αυξάνει και δεν μειώνει το πολιτικό εκτόπισμα των προσωπικών.
2: Θα σας δούμε στις επόμενες δημοσκοπήσεις.
1: Δεν διαφωνώ.
4: Το άκουσα και αυτό να είμαι ψεύτρα σήμερα.
2: Όχι, δεν είστε και κανένας εδώ δεν λέει ψεύτρα. Η αντιπαράθεση είναι πολιτική, δεν είναι προσωπική.
1: Καλύτερα ψεύτρα παρά καμόρα.
5: Ποια στοιχεία.
4: Του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
2: Δεν είναι
5: κανείς.
2: Δεν είναι ψεύτρα, δεν είναι κανείς.
5: Είναι ότι αυτά τα οποία λέει σε σχέση,
2: μισό λεπτό, κύριε Παπά. Δεν είναι ψεύτρα.
5: Δεν είναι ψεύτρα.
2: Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι προσωπική
5: είναι
2: αντιπαράθεση, είναι πολιτική πάντα.
5: Αντί
3: να συνεχίσουμε να μιλάμε για τα προγράμματά μας, ξαφνικά γυρίζουμε στο πρόγραμμα.
2: Είπατε και για αυτά. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω τις δύο κυρίες και τον κύριο. Να ευχαριστήσω την κυρία Ζούκου. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Τον κύριο Παπά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπά, και την κυρία Λαλιώτου.
1: Πάντως το καλό είναι και το έχουμε δει και από προηγούμενες παρουσίες ότι οι καινούργιες γυναίκες που μπαίνουν στην πολιτική, και αυτό αφορά και την κυρία Ζούκου και την κυρία Λαλιώτου, έχουν...
2: Και ο κύριος Παπάς καινούργιος είναι στην πολιτική.
1: Ο κύριος Παπάς είναι άντρας, λέω για τις γυναίκες τώρα. Έχουν ένα ουσιαστικό λόγο πολιτικό καλό.
2: Συμφωνούμε.
1: Λοιπόν, πάω να πω δύο καλά λόγια για την κυρία Λαλιώτου και την κυρία Ζούκου και πάει να μου το χαλάσει η κυρία Λαλιώτου. Τι να κάνω.
4: Ομπάμα και Τσίπρα η κυρία Λαλιώτου. Ο ένας βγήκε με νοτικό λόγο, ο άλλος με δικαστικό.
1: Όχι, αυτό που είπε η κυρία Λαλιώτου ήταν πολύ ωραίο και υπάρχει ολόκληρη ιστορία στις ΗΠΑ για τις θεωρίες συνωμοσίας.
2: Έμαθα και εγώ στο διάλειμμα τώρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ και τους ξανά. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Έχουμε και τις απολογίες των αστυνομικών με την υπόθεση που συζητούσαμε χθες και όσα έχει πει ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης για το Άργος. Το ανέφερε χθες πολύ σωστά η Ελένη. Πάμε να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις, το τελευταίο ρεπορτάζ και γυρνάμε.
6: Οι βολές ήταν προειδοποιητικές. Αυτό υποστηρίζουν στις απολογίες τους στον ανακριτή Ναυπλίου οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται για το θάνατο του 20χρονου στο Άργος κατά τη διάρκεια καταδίωξης που κατέληξε σε τραγωδία.
7: Τίθεται θέματα εξέτασης για την χρήση του οπλισμού, καθώς είχαν ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία. Το ζήτημα είναι κατά πόσο ένας αστυνομικός εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει όχι τον οπλισμό. Και δυστυχώς, από τη στιγμή που ένα παιδί 20χρονο είναι νεκρό, Φαίνεται ότι έκριναν λάθος οι συνάδελφοι, δεν προέβλεψαν ότι θα μπορούσαν να τραυματίσουν σοβαρά ή και να αφαιρέσουν τη ζωή ενός ανθρώπου.
6: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων υποστήριξε πως δεν πυροβόλησε στον αέρα, αλλά προς τον τοίχο, προκειμένου να εκφοβήσει τον 20χρονο και να τον κάνει να σταματήσει. Όπως ανέφερε, δεν στόχευε προς το μέρος του νεαρού, ενώ υποστήριξε πως δεν είχε αντιληφθεί την ακριβή θέση στην οποία βρισκόταν ο 20χρονος.
8: Οι βολές μας ήταν προειδοποιητικές για να τον εκφοβήσουμε και να τον υποχρεώσουμε να σταματήσει ώστε να τον δεσμεύσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύσαμε προς το μέρος του υπόπτου με πρόθεση να τον τραυματίσουμε ή να τον σκοτώσουμε.
6: Ο δεύτερος αστυνομικός υποστήριξε ότι πυροβόλησε στον αέρα και ότι σε καμία περίπτωση δεν είχε πρόθεση να τραυματίσει ή να σκοτώσει τον 20χρονο.
9: Οι βολές που έριξα ήταν στον αέρα και ο σκοπός μας ήταν να κινητοποιήσουμε το καταδιωκόμενο.
6: Η μητέρα του θύματος αναφέρει πως ο γιος της, που είχε αυτισμό και υψηλό ποσοστό αναπηρίας, πανικοβλήθηκε και δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών.
10: Θεωρώ ότι ο ένας πυροβόλησε χαμηλά, άρα ο ενδεχόμενος δόλος που έχει βάλει ο εισαγγελέας και ο ανακριτής στηρίζεται. Ο άλλος θεωρώ ότι πυροβόλησε στον αέρα.
6: Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη, ενώ απαντήσεις αναμένεται να δώσει η βαλιστική και η ιατροδικαστική εξέταση.
7: Και θα προκύψει βέβαια και ποιο είναι το όπλο που τραυμάτισε θανάσιμα εν τέλει. Βέβαια, ποιος από τους δύο ουσιαστικά συμμετείχε σε αυτή τη διαδικασία. Θα προκύψει όμως και πώς ακριβώς έφυγαν οι βολές από τα δύο όπλα, γιατί καταλαβαίνετε ότι και οι δύο άλλωστε το έχουν αναφέρει ότι έχουν πυροβολήσει και έχουν κάνει χρήση του οπλισμού τους και οι δύο.
6: Οι δύο ένστολοι μετά τις απολογίες τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Το βράδυ θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το θάνατο του 20χρονου στο Άργος, με αίτημα να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.
2: Αυτή είναι η τελευταία εικόνα,
11: να πούμε,
2: έτσι.
11: Ότι
2: πέρα από τις εξελίξεις που αφορούν
11: τον νόμο
2: του
11: 2003, και επισημείται, απαγορεύεται να πυροβολούν οι αστυνομικοί αυτούς που καταδιώκουν.
2: Ναι, αλλά δηλαδή, είπε ο Χρυσοχοίδης εξάλλου ότι αυτό, για τους κανόνες εμπλοκής. Έτσι.
1: Θυμάσαι σε άλλη περίπτωση που
11: καταδίωξαν. Είχε αυτό ήταν ο νόμος, είχε ψηφιστεί.
1: Θυμόμαστε όμως και άλλη περίπτωση που σε καταδίωξε επειδή δεν απαγορευόταν να πυροβολήσουν οι αστυνομικοί.
11: Βρε Δημήτρη μου, μπορείς να μείνεις μια φορά στο γεγονός.
1: Όχι, στο λέω αυτό, στο γεγονός.
11: Σκοτώθηκε ένα παιδί.
1: Ελένη μου, συμφωνούμε σε αυτό.
11: Αυτό
1: δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
11: Που πρέπει πάντα να δικαιολογώ.
1: Απλά λέω ότι οι κανόνες εμπλοκής έχουν θύματα και από τις δύο πλευρές.
11: Υπάρχει νόμος.
1: Μα επειδή υπάρχει νόμος, γι' αυτό και οι άνθρωποι έχουν συλληφθεί.
11: Μη με τρελαίνεις.
1: Επειδή υπάρχει νόμος έχουν συλληφθεί οι αστυνομικοί.
2: Θα δούμε και τη συνέχεια.
11: Υπάρχει ένας νόμος.
1: Μα δεν διαφωνώ ότι υπάρχει νόμος. Συμφωνώ.
11: Λοιπόν, εντάξει.
1: Μα συμφωνώ ότι υπάρχει.
2: Μισό λεπτό, για να πούμε την εικόνα, την αληθή, θα την έχουμε σίγουρα από την βαλιστική και την ιατροδικαστική εξέταση,
11: για να είμαστε,
2: οι οποίες θα ορίσουν και τις αποφάσεις της δικαιοσύνης.
11: Να είμαστε και σωστοί. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε κατά
2: όταν
11: της αστυνομίας. Και
2: άλλο λέω, όταν θα έχουμε βαλιστική, μισό λεπτό, και για αυτούς τους αστυνομικούς ακόμα, όταν θα έχουμε βαλιστική και ιατροδικαστική, θα έχουμε και την απάντηση
11: εντάξει,
2: της δικαιοσύνης.
11: Εντάξει, μία σφαίρα στο κεφάλι
2: προφανώς, λέω, θα έχουμε βαλιστική και η ιατροδικαστική ήδη γι' αυτό είναι στη δικαιοσύνη, γιατί τα στοιχεία δείχνουν τι ακριβώς έχει γίνει. Και τότε και η δικαιοσύνη θα αποδώσει τις ποινές που αναλογούν.
11: Και για μένα
2: αναλογούν.
11: Δεν έχει να κάνει με το αν το παιδί αυτό ήταν αυτιστικό ή δεν ξέρω
1: εννοείται,
11: τι άλλο.
1: Τι σχέση έχει αυτό.
11: Τι προβλήματα προφανώς είχε. Για το, δηλαδή, αν ήταν ένας κανονικό. Ένας
1: μα δεν το συζητάμε,
2: κανονικό.
11: Αυτό το πρόβλημα θα έπρεπε να τον πυροβολήσουν.
1: Μα το συζητάμε.
2: Αυτό
1: τώρα
2: να δούμε
1: τις
2: έρευνες, να δούμε και τι απόφαση θα βγάλει.
1: Δυνατόν.
2: Έτσι κι αλλιώς και περιμένουμε επίσης και στη Μαρφήν τις εξελίξεις που τρέχουν μετά από 16 ολόκληρα χρόνια και περιμένουμε επίσης και στη Θεσσαλονίκη τις εξελίξεις που τρέχουν. Όλο το δικαστικό και το αστυνομικό ρεπορτάζ αυτές τις ημέρες θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα, κάπου εδώ, εμείς με την Ελένη και τον Δημήτρη, ολοκληρώσαμε για σήμερα το καθήκον μας. Δίνουμε τη σκυτάλη στο καλύτερα αργά με την Αθηναίδα Νέγκα. Καλεσμένος της είναι ο Αλέξης Γεωργούλης και εμείς τα λέμε ξανά αύριο εδώ στις 10. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Καληνύχτα.
11: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
12: Αμέσως μετά, καλύτερα αργά.

Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
4: Περισσότερες φωτό!
1: Περισσότερο χορό!
5: Μέχρι το πρωί!
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Έλα, έλα.
8: Έλα πως είσαι.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: Τέτοιες καλοκαιρινές Euronics εκπτώσεις ξένιασες. Εντυχιζόμενος φούρνος NEF 71 λίτρων ενεργειακής κλάσης Alpha Plus με σύστημα θερμό αέρα Circotherm. Λειτουργία Easy Clean και κεραμικές εστίες με χειριστήριο αφής τώρα μόνο 779 ευρώ.
3: Σοβαρά τώρα.
2: Euronics. Σοβαρά πάντα.
4: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα είναι εδώ.
5: University of York Europe Campus, Thessaloniki.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ξέρετε, εδώ έχουμε πολλούς καλεσμένους, καλεσμένες, γοητευτικούς ανθρώπους, ανθρώπους που έχουν μια ακτινοβολία. Αλλά με αυτόν τον καλεσμένο έχει συμβεί το εξής. Έχουν έρθει σοβαρές γυναίκες από την ώρα που μπήκε στο κτίριο και μου λένε «Έχει έρθει ο Αλέξης Γιωργούλης». Λοιπόν, ακόμα το προκαλείς.
1: Αυτό
0: είναι το.
1: Σημαίνει,
0: ξέρεις, ότι... εκεί που ξέρεις ότι μια γυναίκα είναι επαγγελματίας, λίγα λόγια. Ας πούμε, έχουν έρθει έτσι λίγο ντροπαλές και λίγο αυτό να μου ανακοινώσουν το γεγονός ότι.
1: Εντάξει, και εγώ έτσι.
0: Ότι είσαι και εσύ έτσι. Και ένα από τα πράγματα που νομίζω ότι έχει να κάνει με τη γοητεία σου είναι ότι εσύ δεν συμπεριφέρεσαι έτσι. Δηλαδή, πήγες εδώ, καθόσουν έτσι, πήγες στο βάθος, κάθισες με τους τεχνικούς.
1: Ειδικά έναν από τους τεχνικούς, έχουμε συναντηθεί στην πρώτη συνέντευξη που έχω κάνει στην τηλεόραση.
0: Τι έλεγες εκεί, ψέματα?
1: Δεν θυμάμαι. Θυμάμαι ότι ήμουνα στο. Σαν το σπίτι σας, νομίζω λεγότανε.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, ήμουνα λέει, μαζί. Λέει, εγώ σου έκανα την πρώτη συνέντευξη.
0: Ναι.
1: Άρα, κοίταξε να δεις.
0: Ωραία.
1: Μετά από πόσα χρόνια, δύο δεκαετίες και μισή.
0: Αισθάνεσαι ότι είναι μεγάλο διάστημα ή έχει περάσει χωρίς να το πάρεις χαμπάρι?
1: Εγώ νομίζω ότι το χρόνο από τη μία τον αντιλαμβανόμαστε σαν δευτερόλεπτα, το οποίο δεν μας νοιάζει και πολύ. Και το όλο το άλλο είναι συναισθηματικό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μπορεί να σου φανεί μία ώρα σαν να πέρασες μία ολόκληρη ζωή και μπορεί να σου φανεί μία ολόκληρη ζωή σαν να πέρασες μία στιγμή.
0: Ναι. Όταν περνάς καλά, περνάει
1: από
0: ο χρόνος.
1: Τότε μέχρι τώρα, νομίζω ότι έτσι πως το αισθάνομαι εγώ είναι σαν να μην έχει περάσει χρόνος.
0: Σαν να είναι δηλαδή κάποιοι μήνες, έτσι.
1: Ναι, μέρα πέρασε, σίγουρα πέρασε.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι είναι σαν να έχει κάπως... σαν να υπάρχει σε μια μεγάλη τεράστια διαστολή και από τότε μέχρι τώρα όλο αυτό το time frame που λέμε και εμείς στο χωριό είναι το ίδιο. Είναι σαν να μου έχει δημιουργηθεί... σαν να έχω δει κάτι καινούριο και αυτό το καινούριο παραμένει καινούριο.
0: Ναι. Και παραμένει και καινούριο αυτό που είσαι. Ότι να, εγώ τώρα μπήκα σε αυτή την κατάσταση, ας πούμε. Είμαι νεοφερμένη.
1: Ναι, αυτή η κατάσταση που μπήκα είναι ακόμα που ψάχνω και αυτή νομίζω ότι είναι. Γιατί πιστεύω ότι εκεί έχει γίνει μια μεγάλη στροφή με το που έγινε ηθοποιός, που δεν το έχω καθόλου καν.
0: Ναι. Δηλαδή, εσύ πήγαινες πολιτικός μηχανικός.
1: Θυμάμαι, ναι, που πήγαινα να κάνω έναρξη επαγγέλματος σε μια ταινία που πήγα να παίξω και μου λένε τι θα κάνεις τώρα. Λέω ότι θα παίξω μια ταινία. Θα βάλεις ηθοποιός στο επάγγελμα. Λέει ηθοποιός εγώ, από πού? Και γελούσα κιόλας ότι έπρεπε να γράψω ηθοποιός. Και έμεινε.
0: Ναι.
1: από τότε.
0: Πήγες σε σχολή, δραματική?
1: Ναι, ναι. Είχα πάει σε σχολή όσο ήμουν στο Πολυτεχνείο. Γιατί ήθελα να σπουδάσω αυτή την τέχνη.
0: Ναι.
1: Γιατί νομίζω ότι η υποκριτική είναι ένα από τα πιο ισχυρά, πιο εύκολα και ισχυρά από την άλλη, εργαλεία για να δούμε τι γίνεται μέσα.
0: Καλά, ηθοποιός ήθελες να γίνεις, αλλά δεν μπορούσες να το παραδεχτείς για κάποιο λόγο.
1: Μπορεί να ήθελα να γίνει ηθοποιός, αλλά να μην ήξερα ποιος είναι αυτός που ήθελε να γίνει ηθοποιός.
0: Ναι, σωστά.
1: Που ακόμα δεν τον ξέρω και μαθαίνουμε σιγά-σιγά.
0: Δεν είστε τσακωμένοι πάντως.
1: Όχι, όχι.
0: Καλά τα πάτε.
1: Το ότι δεν γνωριζόμαστε δεν σημαίνει ότι είμαστε και τσακωμένοι.
0: Ωραία. Επομένως, okay, υπάρχει. Τώρα χωρίς πλάκα.
1: Ποιος έκανε πλάκα?
0: Εσύ. ο Αλέξης Γιωργούλης δεν είναι ο ηθοποιός. Είναι το παιδί που νομίζω ότι θα κάνει λίγο αυτή τη δουλειά, που εκτιμά ότι
1: ναι,
0: είναι.
1: Δεν νομίζω ότι θα με έβαζε στο πλαίσιο ότι αυτό είναι.
0: Λίγο μετέωρος δηλαδή.
1: Κάνω τον ηθοποιό γιατί μου αρέσει η εξερεύνηση. Γιατί είμαι εξερευνητής από τότε που γεννήθηκα.
0: Ναι.
1: Ειδικά όπως μου λένε τουλάχιστον, όταν άρχισα να περπατάω, εκεί έδειξα τι άνθρωπος είμαι.
0: Συνέχεια όλο αυτό. Ναι. Άτακτο παιδάκι.
1: Ναι, ναι. Ήταν, ας πούμε, θυμάμαι τώρα, όταν ήμουν πολύ μικρός και η μητέρα μου μαζί με τις φίλες της που είχαν πάει στην παραλία για να κάνουν μπάνιο, για να μπορέσουν να μπουν στην παραλία και να κολυμπήσουν σαν άνθρωποι, με δέσανε.
0: Τι λες τώρα. Μιλάς σοβαρά.
1: Ναι, γιατί έφευγα και μετά μπορεί, ξέρεις, να έρχομαι την επόμενη μέρα. Χανόμουν. Ακόμα χάνομαι.
0: Οπότε υπήρχε ένα δεμένο παιδί στην παραλία για να κάτσει ήσυχο μέχρι να βγει η μαμά.
1: Γιατί δεν μπορούσα να πάω να κάνω μπάνια. Θα το χάσουμε το παιδί, λέει, τι θα γίνει.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Ναι. Και αυτό, ας πούμε, σε ηλικία που δεν θυμάμαι, δηλαδή δεν είχα πάει καν.
0: Εσύ δεν το θυμάσαι αυτό να είσαι δεμένος.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Άρα η μαμά σου μπορεί να το έκανε και συχνά.
1: Α, δεν το, όχι. Ναι. Κοίταξε, τώρα η μητέρα μου και σαν νηπιαγωγός είχε πολύ καλή προσέγγιση.
0: Συγγνώμη, η μαμά που σε έδεσε ήταν νηπιαγωγός.
1: Ναι, ναι.
0: Okay.
1: Δεν με έδεσαν έτσι. Δεν με έδεσαν
0: όχι,
1: έτσι. Με έδεσαν για να μην μπορώ να φύγω.
0: Ως μαμά το καταλαβαίνω. Ναι. Δηλαδή πέρα από τις πολιτικές οθότητες.
1: Ξέρεις τι, το έχω δει αυτό και σε, ιδιαίτερα στο εξωτερικό, σε μανάδες που τα δένουν τα παιδάκια με λουράκι για να βγουν. Όχι πόλεμο. Έτσι.
0: Όχι, ναι, εντάξει.
1: Τα δένουν εδώ, δεν με τα σκυλάκια πια έτσι, ναι, για να βγουν στον δρόμο. Τα δένουν για να μπορούν να κυκλοφορήσουν άνετα και να υπάρχει ασφάλεια να, ναι, μην φύγει από το πεζοδρόμιο, να μην χαθεί το.
0: Οπότε εντάξει, μαμά σου.
1: Ο έλεγχος, ναι, ναι, η επαφή.
0: Για να έχεις μαμά νηπιαγωγό, έχεις πολύ υπομονετική μαμά.
1: Ακόμα είναι, ναι. Το...
0: είναι μαζί σου ή είναι γενικά.
1: Είναι μαζί. Υπομονετική.
0: Ναι.
1: Νομίζω γενικά έχει υπομονή η μητέρα μου. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι τη διαστάρω πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα πέρα από την πλάκα, νομίζω ότι έχω μάθει την υπομονή από τη μητέρα μου.
0: Είναι εξής δείκτης το αν έχεις μάθει την υπομονή και πόσο ακαδημαϊκά καλά θα τα πας. Τα παιδιά που έχουν μάθει στην υπομονή, γι' αυτό και τα παιδιά που είναι από οικογένειες αγροτικές, πάνε πολύ καλά στο πανεπιστήμιο. Γιατί έχουν μάθει την υπομονή. Είναι πολύ σημαντική αρετή.
1: Τώρα σπέρνουμε και περιμένουμε.
0: Ακριβώς, περιμένουμε.
1: Όλοι οι αρισαί δηλαδή θα πρέπει να ξέρουν να έχουν υπομονή, έτσι.
0: Ναι. Είχες υπομονή. Καλός μαθητής ήσουν.
1: Καλός μαθητής δεν ήμουνα, γιατί είχα δυσλεξία, έχω ακόμα.
0: Ναι.
1: Και τότε δεν την ξέρανε τη δυσλεξία.
0: Ναι, αλλά ήσουν μαθηματικό κεφάλι όμως.
1: Ναι, μαθηματικό κεφάλι ήμουνα, αλλά δεν ήμουνα καλός στα υπόλοιπα μαθήματα.
0: Άρα λέγανε δεν τα παίρνει τα μαθήματα. Και εσύ
1: ότι βαριέται, ότι, ναι, ότι φταίει και το έφερε και πολύ βαρέως.
0: Ναι.
1: Γιατί νόμιζε ότι εγώ είμαι το πρόβλημα, όχι το σύστημα.
0: Ναι.
1: Μετά κατάλαβα ότι φταίει το σύστημα, πώς διδάσκουμε και πώς συμπεριφερόμαστε σε ανθρώπους που δεν είναι για να κάνουν αυτό το, με αυτόν τον τρόπο.
0: Έχουν
1: το
0: διαφορετική ανάπτυξη, άλλη αντίληψη.
1: Ναι, ναι, ναι. Και είναι σαν να σε βάζουν να γράφεις με το αριστερό, ενώ με το δεξί θα πρέπει να γράφεις. Ή το ανάποδο. Το έμαθα πολύ αργά,
0: ναι,
1: αλλά μου ξεκλείδωσε πολύ,
0: ναι,
1: πόνο από μέσα που είχα από το σχολείο.
0: Πώς έτυχε, άρχισες να ακούς τι είναι η δυσλεξία, γιατί κάπως έτσι όλοι ψάχνονται.
1: Κάπου ήμασταν στο Πολυτεχνείο, εγώ στη Θεσσαλονίκη, και, ναι, έτσι πως μαζεύονται όλοι οι φοιτητές από διάφορες σχολές, τι κάνεις εσύ, τι κάνεις εσύ. Και ήταν μια κοπέλα που σπούδαζε κάτι με τις μαθησιακές δυσκολίες, κάτι, ναι, τέτοιο. Και λέει για τη δυσλεξία, ας πούμε. Τι είναι αυτό, αυτό, αν έχει, αυτό, έχεις δυσλεξία, αν έχεις αυτό, τικ. Ναι. Αν έχεις αυτό, τικ. Αν έχεις αυτό, τικ, τικ. Τι γίνεται εσύ.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά τα έχω. Και τελικά πήγα, το έψαξα.
0: Εκεί γύρω
1: στην δεκαετία. Και μου δώσανε και την σφαγίδα. Είσαι δυσλεκτικός. Ναι. Και λέω εντάξει, τώρα είμαστε καλά.
0: Εκεί στη δεκαετία του 90 αρχίσαμε να μαθαίνουμε εμείς οι υπόλοιποι.
1: Ναι, και ψάχνοντάς το τώρα και ειδικά μέσα στην Ευρωβουλή, γιατί ήθελα να δω τι γίνεται και με αυτό. Ναι. Στη δυσλεξία όσον αφορά την εργασία. Γιατί δεν σταματάει ποτέ η δυσλεξία.
0: Σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Ναι. Ακόμα στην Ελλάδα δεν το έχουμε πολύ καλά ξεψαχνίσει, δεν το έχουμε αναχαιτήσει πλήρως.
0: Ναι. Βέβαια, ξέρεις, στο εξωτερικό έχει φτάσει στην άλλη άκρη. Δηλαδή, εμφανίζονται άνθρωποι συνεχώς στις δουλειές τους και λένε έχω αυτό το πρόβλημα, έχω αυτό, που μπορεί να μην είναι και αλήθεια πάντα ή να είναι πολύ τραβηγμένο.
1: 100%.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πάντα υπάρχει ένας τρόπος να μπορέσεις να το εκμεταλλευτείς. Mm. Και από την άλλη, νομίζω ότι γενικότερα στην Ευρώπη περνάμε τώρα μία φάση,
0: ναι,
1: που το πρόβλημά μας είναι το ότι έχουμε τόσα πολλά προβλήματα που δεν ξέρουμε πώς να μην αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα.
0: Ναι.
1: Εννοώντας ότι κάθε ένας έρχεται με ένα πρόβλημα που πρέπει αυτό το πρόβλημα να το, λύσουμε εμείς για σένα.
0: Να το δεχτούν οι άλλοι και αυτός να μην κάνει.
1: Και πρέπει να το λύσουμε εμείς, ναι, για σένα. Ναι. Δεν μπαίνει ο πολίτης πια σε διαδικασία να λύσει το πρόβλημά του και αν δεν μπορεί να ζητήσει βοήθεια.
0: Ναι. Αφού βρέθηκε σε αυτό το περιβάλλον στην Ευρωβουλή, είπες ότι εγώ είμαι δυσλεκτικός, άρα θα πρέπει να τα διαβάζω αλλιώς. Νομίζω υπάρχουν κάποιες ευκολίες.
1: Και έβρισκα και δικούς μου τρόπους, γιατί, ναι, πάντα με την προσπάθεια και με.
0: Γιατί είχες να διαβάσεις, να αφομοιώσεις πάρα πολύ,
1: ναι,
0: πληροφορία.
1: Και να αφομοιώσεις πληροφορία, αλλά πολλές φορές έπαιρνες ένα κείμενο τώρα και πρέπει να το πεις τώρα.
0: Mm.
1: Που εντάξει, ρίξεις μια ματιά, διαβάζεις και το λες. Αυτό για μένα είναι αδιανόητο. Mm. Να ρίξεις μια ματιά έτσι και να μπορώ να έχω το κείμενο και να το διαβάσω.
0: Ναι.
1: Ή να μπορώ να διαβάσω από μέσα ακόμα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και θα έπρεπε να το πάρω πιο πριν το κείμενο, να δημιουργήσω ένα χάρτη, να βάλω κεφαλαία μικρά, να βάλω bold, να βάλω, ναι, άλλη γραμματοσειρά, να βάλω χρώματα. Θέλει μια διαδικασία, μια δουλειά.
0: Όταν βρέθηκε στην Ευρωβουλή.
1: Αλλά ο εγκέφαλος δουλεύει κανονικά, ε.
0: Είναι έξυπνο το παιδί, έχει μια δυσκολία, αλλά είναι έξυπνο.
1: Εντάξει, μωρέ, αλλά...
0: Όταν βρέθηκε στην Ευρωβουλή, παρά το ότι είχες και γνώσεις, αυτό και λίγο μηχανικός, είχες πέρασει και από το Πολυτεχνείο, είναι το όνειρο του Έλληνα εντωμεταξύ, έτσι, και δεν έχει σταματήσει να είναι.
1: Δηλαδή... Εμένα δεν ήταν. Και δεν εκεί ήταν. Πάλι πέρασα, γιατί απλώς δηλούσα όλες τις σχολές από το μηχανογραφικό που είχαμε, ποια έχει τη μεγαλύτερη, με τη σειρά.
0: Ναι.
1: Και έτυχε να περάσω εκεί.
0: Ναι. Πήγες λοιπόν στην Ευρωβουλή, είπες, κάτσε, χάος τώρα, εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτά, εγώ είμαι ηθοποιός. Ένας ηθοποιός μπορεί να έχει διαβάσει όλα τα κλασικά κείμενα της λογοτεχνίας, αλλά η αλήθεια είναι ότι εκεί έχεις πληροφορία που είναι τεχνοκρατική, νομικής φύσεως.
1: Τίποτα από όλα αυτά δεν εμποδίζουν τον ευρωβουλευτή.
0: Δεν τρόμαξες.
1: Όχι, απλώς μπήκα στη διαδικασία να καταλάβω ποιος είναι ο μηχανισμός, όχι τι γνώσεις απαιτούνται. Mm. Γιατί το ήξερα από πριν αυτό, ότι ένας ευρωβουλευτής δεν πρέπει, αν είναι σε ένα κλιμάκιο, ξέρω εγώ, που αφορά τον καρκίνο, να είναι γιατρός όσον αφορά
0: όχι,
1: τον καρκίνο.
0: Όχι, και αυτή είναι και η λογική.
1: Είναι στα νομικά, να είναι νομικό.
0: Αυτή είναι και η λογική της δημοκρατίας, ότι πρέπει από όλους εμάς να προέρχονται.
1: Και αυτή είναι και η απέτηση που έχει το Ευρωκοινοβούλιο, ναι, ή οποιαδήποτε πολιτική από σένα. Να μπορείς να δεις ποια είναι η δομή, εσύ είσαι ο άνθρωπος που παίρνει τις αποφάσεις και να δεις ποιος είναι πιο κατάλληλος για αυτό που καλείσαι να αντιπροσωπεύσεις. Γιατί αυτό που για μένα προέχει από όλα είναι να είσαι έντιμος, νούμερο ένα.
0: Να.
1: Έντιμος τι σημαίνει, όχι δικιά μου η άποψη των πολλών. Mm. Άρα τι πρέπει να κάνεις, πρέπει να βάλεις τον εαυτό σου στην άκρη, να μπορέσεις να δεις ποια είναι η άποψη των πολλών. Mm. Δεν πάνε να εκφράσουν τις απόψεις μας. Ο ηθοποιός θα έβγαινε να εκφράσει την άποψή του. Εγώ τον βλέπω έτσι στο Σέξπιρ και θα τον παίξω έτσι τον
0: Σέξπιρ. Ναι.
1: Αλλά δεν είναι ότι εγώ βλέπω έτσι, ας πούμε, μία πολιτική γραμμή όσον αφορά να πιάσαμε τον καρκίνο, το πώς θα προσεγγίσουμε, ας πούμε, τους καρκινοπαθείς και τέλος.
0: Ναι.
1: Έτσι το πιστεύω. Πρέπει να δεις τι γίνεται και σε πολύ ευρύ φάσμα.
0: Ναι.
1: Αυτό εμένα με βοήθησε το παρελθόν που είχα σαν ηθοποιός, γιατί ο ηθοποιός μπαίνει στη διαδικασία να φουγκράζει τον κόσμο πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Οπότε ανοίγει το πεδίο χωρίς να έχει το εγώ του μπροστά,
0: ναι.
1: αλλά να μάθει, να ακούσει. Και αυτό, χρησιμοποιώντας το στην πολιτική, παίρνεις περισσότερη πληροφορία για το σύνολο.
0: Mm.
1: Έτσι, αν μπορείς να διακρίνεις, χρειάζεται εκεί πέρα και λίγο
0: να σου κόβει, ναι.
1: να σου κόβει. Αν μπορείς να διακρίνεις ποια είναι η καλύτερη λύση για το σύνολο, νομίζω ότι είσαι έτοιμος να πάρεις την πληροφορία από ειδικούς. Ακόμα και ειδικός να είσαι, χρειάζεσαι πληροφορία από το ίδιο συνάφη, να σου δώσουν πληροφορία.
0: Ναι.
1: Να πάρεις την πληροφορία τους ειδικούς και να πεις πώς θα μπορέσουμε αυτό το πράγμα να το διατυπώσουμε καλύτερα.
0: Ναι. Έχω διαβάσει συνεντεύξεις σου και το έχεις επαναλάβει αυτό πολλές φορές, ότι γίνεται δουλειά.
1: Στο Ευρωκοινοβούλιο.
0: Ναι.
1: ναι.
0: Και λέω, κάτσε τώρα, απ' τη μία το λέει αυτό ένας άνθρωπος που το έχει ζήσει από μέσα και που δεν ήταν έτσι ένας ξύλινος πολιτικός, άρα για να το λέει κάποιο λόγο θα έχει. Απ' την άλλη, ξέρεις τον πολίτη, δεν φτάνει αυτό. Δηλαδή υπάρχει πάρα πολύ κριτική, ευρύτατη κριτική, ότι εντάξει υπάρχει Ευρωβουλή, είναι ένας πολύ αργός μηχανισμός, αυτοί κάποια πράγματα αποφασίζουν, αλλά εμένα η ζωή μου είναι ίδια.
1: Ναι, ισχύει αν πιάσουμε αυτό. Το Ευρωκοινοβούλιο, αν θα ψηφιστεί σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο, θα χρειαστούν στο Ευρωκοινοβούλιο, όχι να βγει κατευθείαν οδηγία που σου δίνει, ας πούμε, 3, 6, 9 μήνες να το εφαρμόσεις. Θα χρειαστεί 3, 4, 5 χρόνια να φτάσει στον πολίτη. Αλλά είναι πολύ βασικές γραμμές και είναι καθολικές. Δηλαδή δεν αφορά ένα κράτος, αφορά όλη την Ένωση. Το πρόβλημα όμως που βλέπει ο πολίτης δεν είναι μάλλον το τι δουλειά κάνει το Ευρωκοινοβούλιο και πώς φτάνει στον πολίτη.
0: Mm.
1: Είναι το ότι τι έρχεται από το Ευρωκοινοβούλιο στον πολίτη και το βλέπει ο πολίτης σαν δουλειά του Ευρωκοινοβουλίου ή το βλέπει σαν δουλειά του πολιτικού.
0: Ναι.
1: Του πολιτικού
0: που έχει στείλει.
1: Της χώρας του.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Της χώρας του.
0: Ναι.
1: Γιατί ή της κυβέρνησης.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται. Δηλαδή πολλές φορές πράγματα που έρχονται από την Ευρώπη στη χώρα, είτε στη δικιά μας ή σε κάποια άλλη, λένε αν είναι θετικό, το έκανε η κυβέρνηση. Mm. Αν είναι αρνητικό, τι να κάνουμε, πρέπει να
0: το αναλαμβάνει
1: η Ευρώπη. Το ρίχνουμε, ας πούμε, στην Ευρώπη. Ναι. Που συνήθως τα στραβά της κυβέρνησης ρίχνουμε στην Ευρώπη ναι. και τα καλά της Ευρώπης τα ρίχνουμε στην κυβέρνηση.
0: Να σου πω, άλλοι ηθοποιοί υπήρχαν ευρωβουλευτές.
1: Σε μένα υπήρχαν μία ήταν τραγουδίστρια. Mm-hmm. Νομίζω δύο ήταν από το καλλιτεχνικό.
0: Στην ομάδα σου?
1: Όχι στην ομάδα μου. Ναι. Στο Ευρωκοινοβούλιο γενικότερα. Μία ήταν ναι. από το Λουξεμβούργο, ένας άλλος ήταν από τη Γαλλία. Ναι. Που ήταν μουσικός, κλασικός. Ένα σκηνοθέτη από την Βουλγαρία που δεν τον είδαν ποτέ.
0: Καρφί. Δεν εμφανιζόταν.
1: Εμφανιζότανε να ψηφίσει, αλλά δεν το είδαμε ποτέ να κάνουμε debate, να ζυμωθούν οι απόψεις.
0: Ναι.
1: Εκεί, θέλω να σου πω ένα κάτι που κάναμε. Mm. Εκεί με το που πήγα, μαζί με έναν Γερμανό πράσινο, κάναμε μία ομάδα που την ονομάσαμε CCFG, Cultural Creators Friendship Group, φίλοι του πολιτισμού και των δημιουργών, και μαζέψαμε 28 ευρωβουλευτές που ασχολούμασταν μόνο με τα θέματα του πολιτισμού.
0: Ναι.
1: Οπότε εκεί δημιουργήθηκαν μεγάλες ζυμώσεις. Mm. Δηλαδή ο άλλος μπορεί να ήταν αριστερός, mm. ο άλλος μπορεί να ήταν δεξιός και ερχόμασταν και δημιουργούσαμε κοινές απόψεις. Ερχόμασταν ναι. από διαφορετικά.
0: Τις οποίες τις είδες να γίνονται.
1: Ναι, γι' αυτό έγινε πολλή δουλειά.
0: Ναι.
1: Όντως, ζυμωθήκανε και βγάζαμε κοινή άποψη. Δεν ήταν ή η αριστερίζουσα ή η δεξιά.
0: Ναι, υπάρχει έργο, Γιωργούλη, στο οποίο συμμετείχες και που θα το δούμε σε λίγα χρόνια στην καθημερινότητά μας.
1: Θα μπορούσαμε, ένα πράγμα που έγινε πολύ περίεργο και όλα αυτά, θα μπορούσαμε και για την Ελλάδα, προσωπικά για την Ελλάδα να γίνει αυτό, είναι που κάναμε μια τροπολογία. Μετά που πολύ υπήρξε, εκεί έχει ενδιαφέρον ίσως να το ανοίξουμε και λίγο παραπάνω το πράγμα, που κάναμε μια τροπολογία που λέει ότι αν ένα κράτος μέλος έχει πολιτιστικής κληρονομιάς διαφορές με τρίτη χώρα, καλείται η Ευρώπη να πάρει μέρος σε αυτή τη διαφορά, να τοποθετηθεί. Σύμφωνα με μια χάρτα που έχει δημιουργήσει η UNESCO. Mm. Αυτό είναι παγκόσμια πρώτη. Mm-hmm. Δεν έχει ξαναγίνει.
0: Ναι.
1: Για να το πούμε σε ένα
0: παράδειγμα.
1: Και ήσουν
0: στους προτεργάτες αυτού του πράγματος.
1: Και στους εμπνευστές, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και να δώσουμε ένα παράδειγμα. Και υπήρχε λόγος που το κάναμε αυτό. Mm. Γιατί τότε είχαμε βγάλει αρκετά ψηλά το θέμα του συμβόλου της δημοκρατίας, που η Ευρώπη το έχει βάλει πολύ ψηλά, που είναι η Ακρόπολη.
0: Ναι.
1: Και λέγαμε τα κλειτά του Παρθενώνα μένουν σε μια άλλη χώρα και είναι... Η δικιά μας άποψη είναι κακό που είναι εκεί.
0: Ναι. Άρα πρέπει να μπει η Ευρώπη σε αυτή την ιστορία.
1: Θα πρέπει, ναι. Πάντα υπάρχει η απάντηση ότι αυτό είναι μεταξύ χωρών. Δεν μπορεί η Ευρώπη να επεμβαίνει μεταξύ των κρατών.
0: Ναι. Όμως με αυτή την
1: πρέπει να το κάνουμε ευρωπαϊκό θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Με αυτό το θέμα, με αυτή την τροπολογία, το Υπουργείο Πολιτισμού ή ο Πρωθυπουργός μιας χώρας, όταν έχει πολιτιστικής κληρονομιάς διαφορές με κάποια τρίτη, μπορεί να το θέσει στο Συμβούλιο και να μπει μέσα στην ατζέντα για να το συζητήσουμε.
0: Ναι.
1: Όπως το βλέπω εγώ τουλάχιστον, έτσι, δεν θα πω ότι είμαι ειδικός ξαφνικά όσον αφορά το θέμα της επιστροφής.
0: Ναι, πάντως είσαι από τους προτεργάτες και τους εμπνευστές. Το κρατάω
1: αυτό. Βλέπω ότι τα γλυπτά, για να μπορέσουν να γυρίσουν
0: θα
1: πίσω...
0: Γυρίσουν, ναι.
1: Για να μπορέσουν να γυρίσουν πίσω, πρέπει να δημιουργηθεί η συζήτηση. Πρέπει να καθίσουμε σε ίδιο τραπέζι με την Αγγλία.
0: Ναι.
1: Πιο παλιά θα πρέπει να καθίσουν τα μουσεία.
0: Σωστά.
1: Σήμερα πρέπει να καθίσουν οι χώρες.
0: Ναι.
1: Και για να γίνει αυτό πρέπει να συμφωνήσουν οι χώρες.
0: Ναι.
1: Η Αγγλία για να έρθει να συμφωνήσει για κάτι που δεν τη συμφέρει, δεν πρόκειται να το κάνει ποτέ. Αν πιστεύω εγώ ότι αν καθίσουμε στο τραπέζι με την Αγγλία να συζητήσουμε αν όντως πρέπει να γυρίσουν πίσω ή αν σωστά τα έχουν αυτοί γιατί τα πήρανε με νόμιμο τρόπο και πάει λέγοντας. Αν γίνει αυτή η συζήτηση, εγώ νομίζω ότι θα τη χάσουν και θα τη χάσουν και περίτρενα.
0: Οπότε,
1: δεν πρόκειται να καθίσουν ποτέ στο τραπέζι με εμάς. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει το τραπέζι να είναι τόσο σημαντικό για αυτούς που θα μπορούν να συζητήσουμε και για αυτά και για αυτό το θέμα.
0: Παρά το ότι είναι εκτός Ευρώπης τώρα.
1: Εάν θέλει να συζητήσει η Ευρώπη, η Αγγλία, σε μία ατζέντα με την Ευρώπη και τις βάλουμε εμείς και αυτό το θέμα, ή θα απορρίψει την ατζέντα ή θα πρέπει να συζητήσει και αυτό το θέμα.
0: Άρα έχουμε καλύτερες πιθανότητες στο θέμα να συζητηθεί.
1: Πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες.
0: Ναι. Να σου πω, μιλάς με πάθος για τη δουλειά σου.
1: Ναι, θα ήθελες... Τώρα δεν μιλάμε πάθος, τώρα είναι εντάξει.
0: Θα ήθελες. Με ενδιαφέρον, εντάξει, έλα να το μετριάσω. Θα ήθελες να επιστρέψεις.
1: Στο Ευρωκοινοβούλιο. Mm. Θα ήθελα να επιστρέψω στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά δεν θα ήθελα να μπω μέσα από αυτή τη διαδικασία που έχουμε στην Ελλάδα. Μέσα από όλη αυτή την κομματική περιπέτεια, θα το πω.
0: Ναι. Θα ήθελες δηλαδή
1: νομίζω
0: με κάποιο τρόπο
1: τα
0: να...
1: κόμματα, έτσι όπως λειτουργούν, είναι μεγάλος φραγμός ανάμεσα στον πολίτη και στην πολιτική.
0: Ναι. Δεν σου άφεσε πικρή γεύση όλη αυτή η ιστορία στη... στις
1: Βρυξέλλες. Στο Ευρωκοινοβούλιο, ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο. Ό,τι εκεί πίστεψα ότι μπορεί να εφαρμοστεί και δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Που υπάρχουν και εκεί πέρα κάποια... Ναι. Σημαδάκια που λες, εντάξει, τώρα δεν γίνεται να έχουμε και δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Τύπου όταν είχαμε, ας πούμε, τον COVID, όταν είχαμε το Ουκρανικό. Ναι. Εκεί είδες ότι γίνανε κάποιες ταχυδακτυλουργικές, ας πούμε, κινήσεις.
0: Ήρθαν λεφτά. Λεφτά, βρέθηκαν λεφτά.
1: Πολλά λεφτά.
0: Πολλά λεφτά που μας
1: λέγανε. Πάρα πολλά λεφτά.
0: Πάρα πολλά λεφτά. Περίμενε. Πάμε. Σε break και επιστρέφουμε με Γιώργο, μπορεί να μας πει και πού βρέθηκαν τα λεφτά, δεν ξέρω.
1: Ναι.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύ στην ουσία.
1: Η νύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

Με το The EMI Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνεις εγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Έλαμπετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαμπετ. Έλα όπως είσαι.
1: Σε κάθε είδηση που διαβάζεις, ψάχνεις την αξιοπιστία και την εγκυρότητα. Σήμερα μπορείς να έχεις τη μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης από δύο εμβληματικά μέσα με μία μόνο συνδρομή. Γιατί τώρα, με κάθε συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς απεριόριστη ψηφιακή πρόσβαση στους The New York Times για έναν χρόνο. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της έγκυρης ενημέρωσης.
2: Αυτή η δύναμη δεν γνωρίζει σύνορα. Προχωρά. Προβλέπει. Πρωταγωνιστεί. Πρωτοπορεί. Στην Actor εδραιώνουμε ισχύρη παρουσία στη διεθνή αγορά LNG. Στην καθετοποιημένη παραγωγή ενέργειας. Στις παραχωρήσεις. Και στις υποδομές κυκλικής οικονομίας. Με το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία μας, δημιουργούμε έναν κορυφαίο όμιλο υποδομών και ενέργειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Είμαστε εκεί όπου υπάρχει αξία για να χτίζουμε πάντα περισσότερη. Actor. Δύναμη χωρίς σύνορα.
3: I got just the spot for you two.
4: Police officers!
5: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
4: Police, freeze!
6: That's Karras, cut him off.
7: The Rookies.
8: That's got to be very interesting work.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
9: Επιστρέψαμε, Αλέξη Γιωργούλης είναι μαζί μας. Οπότε εσύ τώρα έχεις περάσει από αυτό το πόστο της Ευρωβουλής. Έχεις επιστρέψει. Το κόμμα σου δεν ξέρω πώς να χαρακτηρίσω. Υπάρχει, δεν υπάρχει. Πώς αισθάνεσαι εσύ τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ?
10: Κοίταξε, να πω λίγο τώρα για τα κόμματα. Εγώ ποτέ δεν ήμουν σε ένα κόμμα. Ναι. Ποτέ δεν ήμουν σε ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ναι, ούτε κέντρο.
9: Ναι.
10: Ποτέ
9: σε ψηφίσαν με το ΣΥΡΙΖΑ.
10: Από ένα κόμμα.
9: Ναι, ναι. Τι ψήφιζες
10: μικρός? Στις ευρωεκλογές.
9: Ναι.
10: Το τι ψήφιζες μικρός ή τι το ψηφίζεις τώρα δεν είναι ωραία ερώτηση.
9: Όχι,
10: αλλά
9: περίμενε.
10: Τα κοινά της Λάρισας.
9: Θα το στηρίξω. Γιατί οι άνθρωποι έχουν μια πολιτική διαδρομή.
10: Ναι.
9: Συνήθως ξεκινούν αριστεροί και καταλήγουν να είναι κάτι άλλο.
10: Κάποιος έλεγε ότι όταν είσαι μικρός είσαι αριστερός, τα
9: ναι,
10: πιστεύεις όλα.
9: Ναι, ναι, ναι.
10: Μετά γίνεσαι σοσιαλιστής όταν έχεις μεγαλώσει αρκετά όλοι μαζί.
9: Ναι.
10: Και από τη στιγμή που έχεις αποκτήσει περιουσία γίνεσαι δεξιός.
9: Ναι.
10: Προφανώς δεν έχω τίποτα, ελάτε να τα μοιραστούμε.
9: Ναι.
10: Μετά ελάτε να εμείς που μαζέψαμε περισσότερα να μαζέψουμε λίγο περισσότερα. Και όταν μαζεύεις πολλά, ναι, λες
9: δικά μου όλα.
10: Ναι. Δεν το πιστεύω αυτό.
9: Άρα δεν ξεκίνησες.
10: Δεν πιστεύω σε αυτό σαν πορεία, ας πούμε, ανθρώπου. Απλώς ήθελα να πω ότι στα κοινά της Λάρισας, που συμμετείχα για μια πενταετία, μάλλον κάπου στα μέσα της πενταετίας έφυγα, ήμουνα με νεοδημοκράτη επικεφαλής.
9: Ναι.
10: Που ήταν και είχε και το χρήσμα τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ήταν απλώς από το χώρο της Νέας
9: ναι.
10: Δημοκρατίας.
9: Εσύ έβλεπες το κόμμα ή απλώς?
10: Όχι, δεν έβλεπα το κόμμα και
9: ναι,
10: κυρίως στα τοπικά δεν πρέπει να υπάρχουν τα κόμματα.
9: Ναι.
10: Μου φαίνεται ότι είναι σαν στις φοιτητικές οργανώσεις, σαν να χάνεις τον χρόνο σου
9: ναι,
10: με αυτόν τον τρόπο. Και σαν να αφήνεις μέσα ένα σαράκι, να μπαίνει μέσα ένα σπόρος που να βλέπεις την πολιτική, λες και είναι ποδόσφαιρο. Είμαι με αυτή την ομάδα και θα πάω με αυτή την ομάδα, γιατί σε αυτή την ομάδα γεννήθηκα.
9: Ναι, κομματική πειθαρχία.
10: Γιατί εκεί είναι οι φίλοι μου, ας πούμε.
9: Ναι, ναι, ναι.
10: Ναι, μου φαίνεται, από τη μία το βλέπεις λογικό όταν φτάνεις σε αυτό το σημείο, από την άλλη, για μένα είναι καταστροφικό.
9: Ναι.
10: Είναι σαν να σκοτώνεις τη δημοκρατία με αυτόν τον τρόπο.
9: Ναι. Απ' την άλλη, βέβαια. Ο ΣΥΡΙΖΑ σου έκανε την πρόταση. Κάποια συγγένεια προφανώς ιδεολογική βρήκες. Έτσι δεν θα πήγαινες ποτέ.
10: Στα πολιτιστικά τα βρήκαμε.
9: Θα ήσουν ποτέ ευρωβουλευτής υποψήφιος με τη Χρυσή Αυγή, δεν νομίζω. Δηλαδή θέλω να
10: δεν
9: πω
10: νομίζω.
9: Ότι είχες.
10: Ποτέ μιλές, ποτέ βέβαια. Γιατί άμα φτάσουμε σε κάποιο σημείο το οποίο είναι τόσο ακραίο, θα πρέπει και εσύ κάπως να κινηθείς ακραία. Ναι. Δηλαδή, λες, ας πούμε, σαν άνθρωπος δεν θα σκότωνα ποτέ άνθρωπο. Δεν θα έκανα ποτέ κακό σε κάποιον άνθρωπο. Άμα γίνεται πόλεμος και κάποιος εισβάλλει μέσα στη χώρα σου, θα πάρεις ένα όπλο και θα αμυνθείς. Και όχι μόνο θα αμυνθείς, θα κυνηγείς και τον όλο μέχρι να φύγει.
9: Ναι.
10: Ποτέ δεν ξέρεις τι ακριβώς συμβαίνει. Καλό είναι, τι θα συμβεί μάλλον, καλό είναι να είσαι παρόν και να βλέπεις το τι γίνεται και το, να μπορείς να αποδικοποιήσεις αυτό που συμβαίνει τώρα.
9: Ναι.
10: Αυτό που συνέβη όταν εγώ ήμουν εκεί με το ΣΥΡΙΖΑ ήταν το βασικά, συζητήσαμε για το ΚΟΜΕ. Εκεί ήταν η βασική συζήτηση. Που τότε άρχισε να φτιάχνεται το ΚΟΜΕ, δεν υπήρχε καν. Σε μένα μου είχε καρφωθεί σαν ιδέα ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να κάνουμε στην Ελλάδα από το 8 που είχα πάει στην Αμερική και είχα δει πώς λειτουργούν οι παραγωγές εκεί πέρα.
9: Ναι.
10: Το ΕΚΟΜΕ, όσο δεν ξέρουν, είναι ένας μηχανισμός που επιστρέφει φόρους πάνω σε έξοδα που έχεις κάνει σε οπτικοακουστικές παραγωγές. Και συζητώντας εκεί πέρα με ένα φίλο, του λέω, επειδή ξέρω ότι έχει σχέση εκεί πέρα, μπορείς να τους πεις ότι πρέπει να το ανοίξουν σε τελείως οικονομικό κομμάτι. Δεν είναι πολιτιστικό επειδή βοηθάει οπτικοακουστικές παραγωγές. Γιατί λέγανε ότι άμα έχει ελληνικό θέμα, άμα είναι εξωτερικό,
9: προϋποθέσεις. Και πάει λέγοντας.
10: Ναι. Κάτι προϋποθέσεις το που ήταν περισσότερο πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
9: Ναι.
10: Και του είπα ότι πρέπει να είναι
9: ανοιχτό.
10: Τελείως οικονομικό. Μην το βάλουμε πολιτιστικό, γιατί θα το πάρουν ο καθένας μπορεί να το μεταφράζει όπως θέλει. Και μου λέει, γιατί πάνε να τους το πεις εσύ. Και επειδή είχα κάνει και ένα ραντεβού τελείως το άσχετο, μας είχαν καλέσει κάποιους εκεί πέρα, ο Λευτέρης ο Κρέτσος, για ιδέες, brainstorming και τέτοια. Εντάξει, okay, πάω να το πω.
9: Ναι.
10: Και πάω στο Λευτέρη το Κρέτσο που ήταν υπουργός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής και λέω, έμαθα τι γίνεται αυτό. Μου λέει, ναι. Λέω, μην κάνετε αυτό και αυτό και αυτό. Μου λέει, ποιος το είπε αυτό. Δεν κάνουμε αυτό το πράγμα. Το κάνουμε έτσι, έτσι και έτσι. Και είχε φτιάξει ένα πράγμα το οποίο ήταν καμία σχέση με αυτό που ακουγόταν έξω, το οποίο ήταν υποδειγματικό για να μπορεί να δουλέψει και να πάει πολύ μακριά και τον κλάδο, αλλά και τα οικονομικά της χώρας. Γιατί αν φανταστούμε ότι μπορεί να κάνει μία παραγωγή, που μπορεί να φτιάχνουν πολλές, και να έρχονται 20 σε εκατομμύρια κάθε χρόνο στη χώρα.
9: Ναι,
10: στο Hollywood αν σκέφτεσαι 20 εκατομμύρια, είναι low budget.
9: Είναι τίποτα.
10: Είναι low budget.
9: Να σου πω, έχεις και αυτή την πτυχή. Περίμενε. Έχεις και τη χολιγουδιανή πτυχή στη ζωή σου.
10: Να κάτσε το πούμε γρήγορα, γιατί τελειώνει ο χρόνος.
9: Είσαι σε μια ηλικία που έχεις πολλά κεφάλαια.
10: Τι να κάνω.
9: Hollywood ή Ευρωβουλή, προτιμάς.
10: Αχ,
9: σου κάνω την ερώτηση πολύ αφηρημένα για να απαντήσεις.
10: Ναι, είναι αφηρημένο. Πολύ αφηρημένο και είναι ότι
9: η καρδιά σου
10: θα έλεγα Ευρωβουλή περισσότερο.
9: Αλήθεια.
10: Γιατί είναι πιο αληθινό αυτό που συμβαίνει στην Ευρωβουλή από ότι στο Hollywood. Αλλά άμα μου έλεγες υποκριτική ή Ευρωβουλή, θα έλεγα υποκριτική.
9: Ναι, σ' αρέσει,
10: Νομίζω είναι νόημα ζωής. Σου ανοίγει, είναι για αυτόν τον άνθρωπο που το κάνει ή που καταλαβαίνει τι συμβαίνει με την υποκριτική, όλα τα άλλα του φαίνονται λίγα.
9: Του φαίνονται λίγα.
10: Νομίζω το επόμενο στάδιο είναι να φτάσει σε ένα σημείο να μπει, άμα είσαι βαθιά μέσα στην υποκριτική, να μπει στο κομμάτι της θρησκείας, το να κάνεις τελετουργίες.
9: Ναι.
10: Νομίζω είναι ένα κομμάτι πιο κάτω το να είσαι ηθοποιός από το να είσαι ιερέας.
9: Α, εννοείς ότι αυτό είναι το ανώτερο. Δηλαδή, αν ασχοληθείς με τη θρησκεία, είναι το βαθύτερο ίσως.
10: Ναι, εκεί νομίζω είναι το σημείο που φτάνεις και έχεις τη μεγαλύτερη θέα στο σύμπαν.
9: Ναι.
10: Τι είπε. Ναι. Δεν το μαζεύουν όλα τα λέγεται.
9: Ναι. Από εκεί που είσαι βλέπεις καλά.
10: Πιστεύω ότι κάθε χρόνος, κάθε δευτερόλεπτο ίσως που περνάει, βλέπω και καλύτερα.
9: Ναι. Ωραία. Σε κοιτάζω τώρα.
10: Ναι.
9: Και ενώ είσαι πάρα πολύ γοητευτικός, δεν έχεις το τέλειο πρόσωπο, το ξέρεις, έτσι.
10: Εμένα το πεις.
9: Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν έχεις τις τέλειες αναλογίες, αλλά έχεις κάτι. Τι είναι αυτό πιστεύεις?
10: Το τι έχω.
9: Ναι. Τι είναι αυτό που έχει ο Γιωργούλης?
10: Δεν ξέρω αν είναι κάτι που έχω και το κουβαλάω, αλλά όταν νιώθω ότι κάτι είναι ωραίο ή ότι περνάω καλά, είναι ότι επειδή είμαι παρόν. Αυτό. Δηλαδή δεν έχει να κάνει, είναι αυτή η γωνία, είναι αυτό. Είναι, αν είσαι παρόν, νομίζω ότι είσαι τέλειος γενικότερα.
9: Ναι. Τυχερός έχεις υπάρξει.
10: Το οποίο είναι και καταστροφικό το να είσαι παρόν.
9: Για πες, γιατί.
10: Γιατί αν δίνεσαι πάρα πολύ στο παρόν.
9: Ναι, γιατί μας λένε τώρα ότι όλο το θέμα.
10: Λίγο τι ήσουν και τι θα είσαι, και πολλές φορές κάνεις επιλογές του παρόντος που σου καταστρέφουν λίγο
9: ή σε
10: εγκλωβίζουν στο μέλλον.
9: Το έχεις πάθει.
10: Αλλά, ναι, το πάθει, ναι, εννοείται. Αλλά μετά, όταν φτάνεις εκεί, λες ότι ούτως ή άλλως πράγματα μπορούν να αλλάξουν με τον Α τρόπο, με τον Β, όσο και αν προσπαθείς εσύ να τα κατευθύνεις. Οπότε αυτό συμβαίνει τώρα, αυτό θα ζήσεις και στην επόμενη πάλι θα αλλάξεις.
9: Ναι. Διάβασα μία άλλη δήλωσή σου, νομίζω πρέπει να είναι σχετικά πρόσφατη, που λες «Είχα βρεθεί στα πρόθυρα», επειδή μιλάς για επιλογές του παρόντος.
10: Ναι, ναι.
9: «Είχα βρεθεί σε φάση όπου ήμουν έτοιμος να παντρευτώ».
10: Ναι.
9: Αλλά δεν το έκανα. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή ήσουν απολύτως βέβαιος.
10: Το πίστευα, το είχα πιστέψει.
9: Ναι, ναι. Τώρα που είμαστε στο μέλλον αυτής της απόφασης, έκανες καλά.
10: Νομίζω ναι.
9: Ναι.
10: Γιατί αυτή τη στιγμή νιώθω πάρα πολύ καλά.
9: Ναι. Γιατί είσαι σε μια ηλικία που θα μπορούσες να παντρευτείς, μπορείς και να μείνεις έτσι για πάντα.
10: Ναι, ίσως θα έλεγα ότι μπορούσε και μια ηλικία που εντάξει, ό,τι έκανες, τι παντρεύτηκες, δεν παντρεύτηκες.
9: Ναι, τώρα δεν είσαι όμως, εντάξει.
10: Είναι πιο μοναχικός ο δρόμος.
9: Ναι.
10: Θα μπορούσα να είχα παντρευτεί και να ήμουν οκ, γιατί πολλούς βλέπω φίλους μου, που είναι φίλοι μου από τα παλιά, που μου λένε ότι περνάνε πάρα πολύ καλά με την οικογένεια, με τα παιδιά, με το.
9: Το ζηλεύεις αυτό, το ζηλεύεις καθόλου. Αυτούς που περνάνε καλά.
10: Όχι, αλλά λέω ότι θα μπορούσα και εγώ να είμαι κάτι τέτοιο, γιατί το κατανοώ αυτό, το νιώθω. Ναι. Νιώθω τη χαρά τους.
9: Δεν νιώθεις όμως την έλλειψη.
10: Την έλλειψη όχι, δεν την νιώθω. Mm. Όχι.
9: Είναι μοναχικός ο δρόμος.
10: Νομίζω ότι αυτό είναι θέσφατο. Γεννιέσαι μόνος σου, περνάς μόνος σου, έχεις την ψευδαίσθηση ότι μοιράζεσαι κάτι. Mm. Ουσιαστικά συλλέγεις πληροφορία για να συνεχίσεις μόνος σου και πεθαίνεις μόνος σου.
9: Ναι. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι όμως που αναζητούν τη συντροφικότητα και άλλοι που είναι μια χαρά να είναι μόνοι τους.
10: Εγώ την αναζητώ τη συντροφικότητα. Ναι. Απλώς
9: την
10: αναζητώ με την έννοια της ανταλλαγής πληροφοριών. Ναι. Να μάθουμε τι γίνεται.
9: Δεν είναι μόνο ανταλλαγή πληροφορίας, συγγνώμη.
10: Εγώ νομίζω ότι είναι μόνο ανταλλαγή πληροφορίας.
9: Α.
10: Ακόμα και ο έρωτας είναι ανταλλαγή πληροφορίας. Ακόμα και το φιλί ανταλλαγή πληροφορίας είναι.
9: Ναι,
10: ακόμα
9: είναι.
10: Και όταν ανταλλάσσουμε ουσία με το σάλιο, ας πούμε, που ερχόμαστε σε επαφή, πάλι ανταλλαγή πληροφορίας είναι.
9: Ναι.
10: Η πληροφορία, νομίζω, είναι ένα πολύ ευρύ κομμάτι, μια έννοια πολύ ευρία, η οποία ίσως να είναι και ένα, όπως λέμε, γραμμικώς ανεξάρτητα στοιχεία, σαν στο σύνολο, στο σύμπαν. Mm. Να είναι ένα από τα γραμμικώς ανεξάρτητα στοιχεία.
9: Ναι.
10: Δηλαδή,

0: μόνο αυτό ήταν τώρα. Ναι. Ή κάτι. Ξέρεις, η προσδοκία είναι λίγο. Πώς λες, έλα να παίξω λίγο με το κινητό να περάσει η ώρα. Ναι. Έτσι λένε να κάνω προσδοκίες για να περάσει η ζωή.
1: Ναι, εντάξει, συνήθως οι προσδοκίες μπορεί να είναι και σκοπός. Έχει σκοπό αυτή τη στιγμή ανώτερο. Που σε πηγαίνει και είναι η φιλοδοξία
0: αυτό
1: σου.
0: Αυτό είναι ο ανώτερός μου σκοπός, είναι να μην έχω προσδοκίες.
1: Όχι, όχι, είναι πολύ, πολύ ευγενές είναι αυτό.
0: Είναι.
1: Είναι ευγενές. Να μην έχεις φιλοδοξία, να το κάνεις γιατί σε ευχαριστεί, γιατί πιστεύεις ότι κάτι μαθαίνεις.
0: Νομίζω ότι τώρα το είχα και από μικρό σκεφτούμε, δηλαδή με έπιασες λίγο στο να αρχίζω να ξεδιπλώνω. Γεννήθηκα τότε με αυτό. Ναι. Να αναλύω λίγο τον εαυτό μου ότι από μικρός ήμουν πολύ δύσκολο στο να παίρνω αποφάσεις ή το ένα ή το άλλο. Mm. Γιατί από μικρός αντιλήφθηκα ότι όλα τα πράγματα έχουν θετικά και αρνητικά. Mm-hmm. Δηλαδή το νερό είναι καλό. Ναι, άμα είναι πάρα πολύ δεν είναι καλό. Μπορεί να σε πνίξει ή μπορεί να πληθείς ή μπορεί να σε δροσίσει. Και έλεγα συνέχεια ότι υπάρχει και θετικό και αρνητικό. Με αποτέλεσμα να μην κάνω αποφάσεις, να μην παίρνω αποφάσεις.
1: Ναι.
0: Θέλω εκείνη, θέλω. Καλή ώρα το μηχανογραφικό. Ποια σχολή είναι καλή, αλλά είναι και κακή. Βάλτε όλα όπως είναι και τελείωνε.
1: Και συνεχίζει να είσαι έτσι.
0: Και νομίζω ότι από εκεί, από αυτή τη συνήθεια, μάλλον κατάλαβα ότι δεν πρέπει, άμα θες να βρεις το νόημα της ζωής, να δεις ποιος τελικά είσαι, δεν πρέπει ούτε να φορέσεις ταμπέλες, ούτε να ενδυθείς, ας πούμε, έναν ρόλο. Πρέπει να είσαι παρατηρητής και αν έχεις τη δύναμη όσο, το πολύ περισσότερο, όσο περισσότερο μπορείς.
1: Ναι.
0: Όπως κάνουν, όπως έλεγα λύκειο τώρα, τα νετρόνια που έχουμε πρωτόνια, ηλεκτρόνια και πρωτόνια, ηλεκτρόνια και νετρόνια, ναι, στους πυρηνικούς αντιδραστήρες τους βάζουν μέσα σε νερό. Γιατί έχει αρκετή, με μεγάλη πυκνότητα και όταν φεύγουν τα διασπάτια, ας πούμε, πυρήνες και φεύγουν αυτά τα σωματίδια, ναι, αυτά που ταξιδεύουν περισσότερο απ' όλα είναι, ναι, τα νετρόνια. Mm. Γιατί δεν έχουν πρόσημο. Τα πρωτόνια και τα ηλεκτρόνια, επειδή έχουν πρόσημο, θα πάνε και θα κολλήσουν κάπου.
1: Άρα εσύ τι είσαι από
0: και
1: όλα
0: τα
1: αυτά.
0: Πρωτόνια, επειδή ταξιδεύουν πάρα πολύ, πρέπει να τα εμποδίσεις με κάτι που έχει.
1: Ναι.
0: Και έτσι πιστεύω ότι σαν νετρόνιο λειτουργώ.
1: Τι σε έχει εμποδίσει?
0: Τι με έχει εμποδίσει?
1: Τι έχει υπάρξει εμπόδιο στη ζωή
0: σου? Η ανάγκη του να έχεις ένα πρόσημο. Με εμποδίζει πολύ.
1: Ναι.
0: Και από την άλλη είναι και σαν το οξυγόνο. Mm-hmm. Να νιώθεις ότι έχεις σκοπό, ότι υπάρχεις, ότι προχωράς.
1: Ναι. Έχεις πει
0: και
1: ότι...
0: γι' αυτό ίσως και η αναπνοή για, ναι, μένα να είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα της ζωής.
1: Η αναπνοή.
0: Ναι, γιατί παίρνεις ζωή. Mm. Κρατάς όση ζωή, μετά δίνεις πίσω, mm, και ξαναπαίνεις. Όση ώρα δίνεις και όση ώρα κρατάς μέσα την αναπνοή, δεν παίρνεις αναπνοή, δεν παίρνεις ζωή.
1: Mm-hmm.
0: Άρα η ζωή είναι ζωή, σταματάω, ζωή. Κάπως έτσι δηλαδή το βλέπω, σαν μια γραφική παράσταση που παίρνεις, δίνεις, ναι, παίρνεις, δίνεις, ναι, και όσο δίνεις δεν παίρνεις.
1: Ναι, σε αυτό το μετέχνιο βέβαια, καμιά φορά απογοητεύεσαι και τρελαίνεσαι και λες τώρα δεν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει άλλη αναπνοή.
0: Άμα τραβηχτείς πολύ σου πίσω όμως και δεις λες... τη μεγάλη εικόνα.
1: Ναι, λες, έχεις απογοητευτεί, έχεις πει ότι έχεις απογοητευτεί από έρωτα, έχεις πέσει τα πατώματα, τρία χρόνια δεν, μπορούσε, δεν υπήρχε
0: μεγάλο
1: αναπνοή.
0: Σχολείο, μεγάλο σχολείο.
1: Δεν υπήρχε αναπνοή επόμενη.
0: Δεν υπήρχε όντως, ναι, μεγάλο, ναι, σχολείο, πολύ, ναι, μεγάλο σχολείο και ήταν κάτι το οποίο μου φαινόταν ότι δεν θα τελειώσει ποτέ, θα, ναι, πρέπει να ζήσω έτσι πια στη ζωή μου. Ήταν γύρω στα τρία χρόνια που και τώρα που το σκέφτομαι πάλι ήταν πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά βγαίνοντας από αυτό ένιωσα σαν να είμαι σοφότερος. Ναι. Σαν να λέω τι πολυτεχνία, τι ξέρω, ναι, εγώ, αυτό είναι...
1: Με αυτή τη γυναίκα γνωρίζεσαι ακόμα, έχεις επαφή, ναι, μιλάτε?
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρει ότι είναι αυτή που σου προκάλεσε το πρόβλημα, ναι, ναι, για το οποίο μιλάς.
0: Ναι.
1: Ναι. Ποιος έφταιγε?
0: Και δεν έχουμε συζητήσει από τότε γι' αυτό. Ναι. Συζητάμε γενικότερα όλα αυτά. Ναι. Βέβαια, έχει βοηθήσει και ο χώρος, γιατί είμαστε σε διαφορετικά σημεία στη γη.
1: Ναι.
0: Και...
1: Δεν σε πονάει που είναι φίλη σου μια γυναίκα που άργησε στο
0: σπίτι? Μ' αρέσει πάρα πολύ όλο
1: να
0: αυτό.
1: Να ξεπεράσεις.
0: Όχι, μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Γιατί... Είναι σαν να λες, είναι πολύ δύσκολο κεφάλαιο, μου ξέρω εγώ, διαφορετικές εξισώσεις. Mm. Και αφού το έβγαλες, όσο δύσκολες και αν είναι, τις αγαπάς ακόμα περισσότερο γιατί, ναι, το έχεις χωνέψει.
1: Καμιά φορά άνθρωποι που έχουν υποφέρει πάρα πολύ από μία σχέση, κατά κάποιο τρόπο μένουν πιστοί σε αυτή τη σχέση που ήταν ο μεγάλος τους έρωτας.
0: Α, ότι δεν θα υπάρξει κάτι καλύτερο.
1: Ναι.
0: Όχι, έχω ζήσει και έρωτα μετά καλύτερο.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Ζεις τον πρώτο έρωτα και λες, α, εντάξει, αφού τον ξεπεράσεις, τελείωσε.
1: Ναι.
0: Το έχω αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έρχεται δεύτερη φορά. Mm.

0: που τρως το χαστούκι αυτό το μεγάλο που τα βλέπεις όλα καρδούλες να φεύγουν, αστεράκια και τέτοια και λες ρε εσύ κάτι λάθος έκανα στην προηγούμενη. Α, μάλλον θα πρέπει να αλλάξω λίγο, να δω πώς θα μπορέσω να διοικήσω αυτό το πράγμα που φεύγει από μέσα σου και δεν μπορείς να το ελέγξεις. Και όταν έρχεται και την τρίτη φορά, λες, εντάξει, δεν αφορά εμένα. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα το προχωρήσει.
1: Πολύ
0: έρχεται, αυτό. Σε παίρνει, σε σηκώνει, σου κάνει ό,τι θέλει και εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις να το αποδεχτείς.
1: Ναι. Τι κάνεις όταν είσαι ερωτευμένος?
0: Το αποδέχομαι.
1: Όπου
0: και
1: σε πάει.
0: Κοιτάω να το εκφράσω. Εκεί έρχεται λίγο και η ισορροπία, λίγο με τον εγωισμό. Το ότι αν δεν υπάρχει... άμα δεν είναι αμοιβαίο, ναι. Αν δεν υπάρχει να θέλει να δεχτεί ο άλλος τον έρωτά σου, ναι. Εκεί σβήνει, ναι. Αναγκαστικά.
1: Έχεις φάει φτύσιμο, απόρριψη, χιλόπιτα, δεν ξέρω, ναι, όλα αυτά,
0: ναι,
1: είναι διαφορετικά.
0: Και θα έλεγα το φτύσιμο, η απόρριψη, η χιλόπιτα, ξέρω εγώ και όλα αυτά, είναι όταν ο άλλος ή εσύ από μόνος σου έχεις δημιουργήσει την εικόνα ότι όντως αξίζει τον έρωτά σου ο άλλος. Και όταν σου λέει ο άλλος, φυσικά, όχι. Και εκεί είναι που διαλύεσαι.
1: Ναι.
0: Και εκεί είναι που θεωρείς, επειδή ο άλλος αξίζει τον έρωτά σου, βγαίνεις εναντίον του άλλου.
1: Και
0: λες, αυτός δεν άξιζε, αυτός, ναι, δεν, ναι, είναι, και πάει λέγοντας. Που νομίζω είναι το χειρότερο που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος,
1: ναι.
0: Γιατί όλη αυτή η τοξίνη που μαζεύεται μέσα σου, όσο πιο γρήγορα φύγεις, τόσο το καλύτερο, γιατί όσο μένει, θες πολύ περισσότερο χρόνο να την αποβάλεις από μέσα,
1: ναι. Παρά το ότι εξηγείς έτσι και είσαι πολύ εκφραστικός, μου δίνεις μία εντύπωση μελαγχολικού ανθρώπου στο κομμάτι του έρωτα. Ότι εντάξει, το ζεις, έχεις ζήσει προφανώς καλές καταστάσεις από ό,τι λες, αλλά έχεις μία μελαγχολική φύση.
0: Δεν θα το έλεγα μελαγχολική,
1: ναι, ναι,
0: θα
1: για
0: το έλεγα
1: πες.
0: Μοναχική.
1: Μοναχική.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Γιατί περνώντας από αυτά τα κεφάλαια, εκτιμάς πολύ τη μοναξιά, γιατί τη μοναχικότητα μάλλον, γιατί εκεί είναι το γραφείο σου, εκεί είναι το study room σου,
1: ναι.
0: Εκεί είναι που θα χωνέψεις, εκεί είναι που θα γιατρευτείς. Δεν πιστεύω ότι ο έρωτας με έρωτα περνάει.
1: Α, δεν πας από τη μία σχέση στην άλλη.
0: Δεν το πιστεύω αυτό.
1: Περνάς διαστήματα μόνος.
0: Μπορεί να σε βοηθήσει, αλλά ουσιαστικά τον έρωτα που έπρεπε να χωνέψεις, τον έχεις δώσει κάπου αλλού.
1: Ναι.
0: Πας να ξαναπεράσεις το ίδιο. Δεν νομίζω ότι είναι καλή λύση για έναν άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Για έναν που δεν μπορεί να πονέσει, έναν που δεν θέλει να πονέσει, έναν που...
1: Σ' αρέσει να πονάς. Άλλα... Θες να το ζήσεις εσύ από
0: Νομίζω ότι ο πόνος είναι σχολείο.
1: Είναι σχολείο.
0: Χωρίς να είναι μαζοχιστικό αυτό που,
1: ναι,
0: λέω. Ο πόνος είναι προσπάθεια. Είναι σαν τον πόλεμο. Ο πόλεμος είναι παλμός.
1: Ναι. Okay. Αν λοιπόν έμπαινε σε μια σχέση, μπορεί να είναι και φιλική σχέση, δεν είναι απαραίτητο να είναι ερωτική. Τι θα έλεγες για την κατάσταση του Αλέξη? Θα έλεγες ότι αυτό το παιδί έρχεται στη σχέση πώς? Πληγωμένο? Ενθουσιώδες?
0: Αν μπαίνω σε μια σχέση.
1: Σε μια σχέση, ναι. Τι άνθρωπος είναι ο Αλέξης? Πώς έρχεται και πώς έχει διαμορφωθεί από όλα αυτά που του έχουν συμβεί στο παρελθόν? Πώς το λένε, χαζό παιδί, χαρά γεμάτο, μελαγχολικός, ρομαντικός?
0: Το τελευταίο μου άρεσε.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι είσαι χαζό παιδί, χαρά γεμάτο.
0: Δεν πιστεύω κι εγώ ότι είμαι
1: χαζό παιδί. Το πολύ το χαρούμενο και αυτό που έχεις η αμεσότητα είναι το εξωτερικό. Πιο μέσα τι γίνεται?
0: Νομίζω ότι είναι συστατικό και όχι ότι είναι το εξωτερικό. Δηλαδή και πιο μέσα θα βρεις πάλι αυτό το χαρούμενο που φαίνεται και σαν χαζοχαρούμενο. Νομίζω ότι κάθε φορά που μπαίνω σε μία σχέση, εάν μπω σε σχέση πια, γιατί νομίζω ότι είμαι πολύ αυστηρός με μένα, όσον αφορά την ειλικρίνεια που μπορεί να έχω για να μπω μέσα σε μία σχέση, που πολύ εύκολα μπορώ να πω ότι ναι, έχω 3-4 πράγματα που δεν με αφήνουν να ανοιχτώ σε σένα και δεν ανοίγομαι. Και ανοίγω αυτό το χαρτί,
1: ναι,
0: ότι δεν θα ανοιχτώ σε σένα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί έχω κάποια θέματα. Αλλά όταν μπαίνω σε σχέση, αυτό που κάνω είναι να μπαίνω όσο το δυνατόν πιο ουδέτερος για το ποιος είμαι και το ποιον περιμένω να δω.
1: Άρα προσπαθείς να είσαι...
0: Να πάμε τα πράγματα από την αρχή.
1: Ναι.
0: Κάτι
1: να ξανασυστηθείς.
0: Που το μαθαίνεις, ας πούμε, και στην, ναι, υποκριτική, που λέγαμε ότι είναι πολύ μεγάλο, ναι, σχολείο. Όταν μπαίνεις μέσα σε ένα ρόλο, δεν έχει σημασία πόσους ρόλους έχεις κάνει, δεν έχει σημασία τι εμπειρία έχεις στο χώρο, μπορεί να είσαι ακόμα και καθηγητής, ας πούμε, υποκριτικής, όταν μπαίνεις σε ένα ρόλο, μπαίνεις αρχικά να διαβάσουμε τι λέει, ποια είναι τα λογάκια, χωρίς να θες να κρίνεις. Μετά να μπεις στη διαδικασία, να δεις ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Μπαίνεις δηλαδή πάλι από το μηδέν. Και αρχίζεις και τον στείνεις σιγά σιγά. Να δεις το παρελθόν του, να δεις το μέλλον του. Πώς το φαντάζεις όλο αυτό. Που είναι μια διαδικασία που γεννιέται τη στιγμή που ξεκινάς.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει πιο πριν.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι νομίζω ότι είναι και η σχέση. Τι γελάς, τι.
1: Γελάω γιατί πόση ώρα σου φαίνεται ότι έχει περάσει.
0: Δεν ξέρω, 10 λεπτά.
1: Όχι, κοντεύουμε να κλείσουμε και το δεύτερο μέρος. Μας μένει λίγος χρόνος.
0: Οπότε... Δεν έχουμε φάει μία ώρα τώρα κάνοντας,
1: ναι,
0: μιλώντας.
1: Ναι. Οπότε πρέπει να πούμε.
0: Είναι, επειδή μιλάς πολύ, κατάλαβες.
1: Να πούμε για το θέατρο, λοιπόν. Να πούμε ότι είσαι στην παράσταση του Αγοριού απέναντι.
0: Ναι, είναι μία παράσταση.
1: Εσύ είσαι το Αγόρι απέναντι.
0: Νομίζω πολλά είναι τα Αγόρια απέναντι. Okay. Γιατί είναι πολλά και τα απέναντι. Δηλαδή. Είναι σπονδυλωτή λίγο η ιστορία που έχουν γράψει τα παιδιά, ναι, ο Ρέπας και ο Παπαθανασίου. Θυμίζει λίγο παλιά ελληνική ταινία. Είναι ένα σενάριο που έχουν γράψει κάνοντας πολλές αναφορές σε παλιές ελληνικές ταινίες και στο δικό τους έργο. Έχει πολύ τραγούδι, έχει ζωντανή μουσική, έχει τη μουσική του Μίμη Πλέσα. Είναι αυτό που έλεγα και θα το ξαναπώ πάλι, γιατί, ακόμα μια φορά, γιατί το ένιωσα με τη μουσική του Μίμη Πλέσσα. Εγώ τα παλιά, τα τραγούδια αυτά δεν τα έχω ακούσει, δεν τα έχω ζήσει, γιατί δεν έβλεπα και τηλεόραση μικρός, δεν τις έχω δει τις ταινίες, οπότε δεν τα έχω νιώσει τόσο. Και φέρνοντας τα τραγούδια τώρα που τα ακούμε ξανά και ξανά, που τα μελετήσαμε, που τα τραγουδήσαμε, γεννιέται όλη αυτή η εποχή. Είναι η μουσική. Τελικά είναι μια κυβωτός πληροφοριών,
1: ναι, ναι,
0: που με το που αρχίζεις το παίξιμο της μουσικής, γεννιέται η εποχή. Γεννιέται
1: ανοίγει η κάψουλα.
0: Η ενέργεια, είναι σαν, ναι, να ανοίγει η κάψουλα. Και πραγματικά μπαίνει μέσα μου και λέω, γι' αυτό είμαι Έλληνας προφανώς, γιατί δονείται κάτι μέσα μου που με συγκινεί. Mm. Με συγκινεί όχι το να βάλω τα κλάματα και να πω, αχ, τι ρομαντικό, αλλά σαν να νιώθω μια νοσταλγία.
1: Και νοσταλγικός τύπος ο Αλέξη Ρούλης.
0: Ο Μίμης, γιατί το μήμα φέρουμε μέσα μας όταν ακούμε τη μουσική.
1: Και τραγουδάς και χορεύεις.
0: Δεν χορεύω, αν και σκέφτομαι μερικές φορές να κάνω κάτι επί σκηνής.
1: Χωρίς να
0: το
1: έχουν πει,
0: στο ρόλο,
1: δεν σε έχουν αφήσει. Αλλά
0: σου γεννιέται, θες να κάνεις ένα, ξέρω εγώ, αλλά λες, αφού δεν είναι στο ρόλο, άφησε το. Ναι. Αλλά δεν ξέρω, καμιά φορά μπορεί να μου ξεφύγει.
1: Ναι, συνεχίζεις να λες...
0: Το καλό με τις ζωντανές, ας πούμε, ναι, εκπομπές, να λέμε, τις παραστάσεις, είναι ότι εάν είσαι ανοιχτός, καμιά φορά γίνονται πράγματα και τα καταλαβαίνεις μετά.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι που κυνηγά ουσιαστικά ένας ηθοποιός. Να νιώσει το πόσο παρόν είναι.
1: Ναι.
0: Που αυτό είναι όταν ξεφεύγεις από το πλαίσιο, από το μονοπάτι που έχεις δημιουργήσει.
1: Εγώ σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Ξέρω ότι λες καλά ανέκδοτα, αλλά... Δεν θα ήταν ωραίο να το πει. Θα μου το πεις όταν τελειώσει η εκπομπή.
0: Δεν θα πω ανέκδοτο on camera για να μην θεωρείς ότι είμαι χαζοχαρούμενο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ. Να σου ευχηθώ ότι καλύτερο του Αγοριού απέναντι, λοιπόν, είναι η παράσταση. Πού τη βλέπουμε?
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τη βλέπουμε στο Άλσος, που, ναι, που σου, Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο, μέχρι τέλη Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Θα ξεκινήσουμε ξανά σε τέλη Αυγούστου μέχρι το Σεπτέμβριο.
1: Πολύ ωραία. Αυτό, λοιπόν, ήταν το καλύτερα αργά για σήμερα. Να έχετε ένα υπέροχο, υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: You've been gone 6 years.
1: Αμέσως μετά, Absentia.
2: I'm gonna solve this.
3: Your party is in safe hands. This is why you hired me.
4: I'm looking for Kelly Broussard.
3: That is me.
4: I want to throw a party for my niece. Thought I'd seek out some professional expertise. I'm in the middle of meeting with another planner.
3: Oh.
4: And I must say, she seems very professional.
3: You like animals?
5: Alpacas, like Alfie and Plucky Princess.
3: I know what we should do for the party. We should base it on Plucky Princess. You have to use your imagination. Lights, music.
4: Organizing all this, pretty amazing.
3: You never doubted my powers, did you?
4: Never.
1: Ραντεβού στη Νέα Υόρκη, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
6: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
7: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
6: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
1: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.

Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: filthy junkie.
1: It's a bad dream, sorry.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: Χαίρετε. Καλώς ήρθατε και πάλι στο Back to Back. 3 με 5 σήμερα, ημέρα Τετάρτη. Τρίτη μας σήμερα.
1: Τρίτη.
0: Δεν περνάνε ημέρες με τίποτα, παιδιά. Δεν πάτε διακοπές. Τέλος πάντων, Τρίτη, εντάξει, θα την αντέξω γιατί σήμερα είναι μέρα που έχει ωραία μπαλίτσα το βράδυ.
1: Έχει. Τρίτη, είχε λαϊκή στο γαλάτι.
0: 10 το βράδυ. Λαϊκή. Πα λαϊκή, πε.
1: Βέβαια, τι δεν κατάλαβα. Τι
0: ντροπή. Βγάζει σελφί.
1: Γιατί να βγάλω σελφί, δεν
0: είναι. Εκεί που πα, ξέρω εγώ.
1: Όχι, ρε φίλε. Γιατί ντροπή να πα στη λαϊκή να βάλει πράγματα.
0: Όχι. Καθόλου ντροπή δεν είναι.
2: Απλά έχει ακριβήνει η λαϊκή.
1: Εντάξει.
2: Δυσκόλεψαν και οι λαϊκέ.
1: Είναι καλό το συγκεκριμένο τέτοιο. Συγκεκριμένη λαϊκή στο γαλάτσι.
0: Ναι.
1: Στην Αγία Γλυκερία είναι πολύ δυνατή. Αυτό έχω να πω.
0: Γενικώ πάντω πα για ψώνια, κάνει όλα τα δουλειά σου.
1: Πάρα πολύ.
0: Τ' αρέσει.
1: Βέβαια.
0: Τ' αρέσει να στραφεί με τον κόσμο.
1: Όχι, μ' αρέσει γενικά να είμαι στην αγορά, καταλαβαίνω τι γίνεται εκεί έξω.
0: Έχει σκεφτεί να μπει για πολιτικό, να βάλει για πολιτικό.
1: Όχι.
0: Ποτέ, εσύ, Βασίλη μου.
3: Όχι.
0: Ούτε εσύ.
3: Ποτέ.
0: Είστε κάθετοι, βλέπω.
1: Ποτέ όμω.
0: Για περίμενε. Μπορεί να περάσουν τότε τα χρόνια, σε κάνει μια πρόταση.
2: Καλά, ναι, μπορεί κάποια στιγμή. Κοίτα. Κοίτα. Θα σου πω.
1: Έχουμε κοντά μα τον Δήμαρχο Ολιβερίου.
2: Που όπω τα Ολιβέρια έχει πιάσει φωτιά, ε.
1: Όχι, ρε φίλε.
2: Και άσχημη φωτιά. Εκενώνονται και ο προφήτη από τη διάβασα. Ναι, είναι δύσκολη, ζόρικη η κατάσταση.
0: Εσύ είσαι κοντά εκεί κάπου.
2: Ναι, ναι, στον προφήτη λέει, είμαι πολύ κοντά το χωριό μου. Κοίτα, θα σου πω, αν σε 10 χρόνια έρθουν και μου πούν θα γίνεις πολιτικός, θα πληρώνεσαι και δεν θα δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, 2-3 ώρες τη μέρα, μπορώ να το σκεφτώ.
0: Άκου το δύσκολο ποιο είναι για μένα.
2: Εκεί που θα έχω γκώσει, ρε παιδί μου, πια. Δηλαδή σε 10 χρόνια, ναι. Αν 52 χρονών.
0: Ναι, μετά, Βασίλη μου, όμως εκεί θα θέλω να αποτραβηχτείς λίγο. Γιατί τώρα ήδη είσαι πολύ κοινωνικός και λόγω της δουλειάς αναγκάζεσαι να πας και σε κάποιες κοινωνικές εκδηλώσεις κλπ.
2: Σωστά.
0: Θα έρθει η στιγμή που θα πρέπει να τρέχεις σε κηδείες, σε γάμους, σε βαφτίσια, σε όλα, αν είσαι πολιτικός.
2: Θα πρέπει να πηγαίνεις όλα αυτά.
0: Πώς θα γίνει, ρε Βασίλη μου, δεν θα πας στενά, θα κάθεσαι σπίτι σου.
1: Θα κάνεις και 5-6 βαφτίσια δικά σου.
0: Θέλω να μείνω λίγο μόνος.
1: Να κάνεις κουμπαριές δεξιά-αριστερά.
0: Κουμπαριές. Ναι. Εγώ ξεκίνησα ήδη κάνω κουμπαριές.
2: Κουμπαριές έχω κάνει από τώρα, ρε φίλε. Δεν χρειάζεται να
1: γίνει. Πολλές.
0: Για μένα και για σένα. Φτάνει.
1: Και εγώ δύο έχω, αλλά δεν θα φτάνουν.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε ειλικρινά, ευχαριστώ πολύ το φίλο που μου στέλνει αυτό τον Ανδρέα για τη θεσινή συνέντευξη στην Έλεπα Βασιλείου στο IQ. Πες μου πώς φάνηκε.
2: Μπίλη, κοιμήθηκα.
0: 1-0.
2: Αλλά θα τη δω.
1: Βασίλη, δεν την είδα.
0: 2-0.

0: 0 και πρόσεξε, ο Γουλής έχει μιλήσει κιόλας στη συνέντευξη. Το βάζω αυτό σαν υποσυμβίωση.
1: Θα τη δω όμως, ρε φίλε. Τώρα θα πάω
0: να τη δω. Στο YouTube είναι, εντάξει, μπορείτε να
2: τη δείτε. Εγώ θα τη δω. Γιατί καταρχάς με κέντρισε ο τίτλος που βάλαμε.
1: Ναι.
2: Δεν ήξερα ότι είχες θέμα στα 17 σου. Δεν μου το έχεις πει.
0: Δεν στο έχω
1: αυτό, συγγνώμη. Γιατί πάντα το μαθαίνουμε από τα νέα, από άλλες
2: εποχές. Από την Έλληνα που πάει Βασιλείου. Δεν καταλαβαίνω.
0: Η Έλενα ρώτησε, σε αυτή το
1: πάω. Γιατί δεν το ξέρουμε τόσο καιρό, δηλαδή.
2: Τι είχες πάθει.
1: Τι είμαστε εμείς.
2: Μην μου πεις μπες να δεις, θα μπω να δω, αλλά τι είχες πάθει.
0: Ένα θέμα υγείας ήταν με την καρδιά μου το θέμα. Ξέρεις τώρα εσύ.
2: Ναι, εγώ ξέρω, ξέρω.
0: Γι' αυτό. Και μου είπα στα 17, σταματάς μπάλες, σταματάς τα πάντα.
1: Γιατί έπαιζε το ανοιχτό μου.
0: Και παλεύουμε να σε σώσουμε. Γιατρό, Θεό, το έχω πει εδώ σε βραδινή εκπομπή, να ξέρει. Μάλλον Έλλη Πομπίλ. Ήταν η εποχή που και το είχαμε αναφέρει για αυτό λόγο, λόγω του περιστατικού με σένα. Και.
1: Τι λες,
0: ο μακαρίτη, ο σπουδαίο Παύλο Τούτουζα, ο καρδιολόγο, ήταν αυτό που μου είχε σώσει τότε εμένα.
2: Ναι.
0: Βεβαίω. Βεβαίω.
1: Έλα, ρε Μπίλ.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, δείξε μου λίγο κοντρόλ, γιατί είναι το αγαπημένο μου, γιατί έχουν δει όλη τη συνέντευξη επάνω. Και ο κύριο Ντατσόπουλο μου έστειλε μήνυμα η Τζορτζίνα αφού ολοκληρώθηκε. Γενικώ είδε πολλοί κόσμο. Κοντρόλ, πού είσαι, είσαι πάνω, εδώ είναι.
1: Ναι, ρε φιλάκι.
0: Γεια σα, μάγκε. Μόνο εσεί. Μόνο εσεί. Είχα κάνει λάθος.
1: Γίγαντα, Κυριάννη μα. Γίγαντα.
0: Λοιπόν, πάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλου στο chat που είστε ήδη πολύ μέσα και συμμετέχετε. Πάμε για κανένα like. Πάμε για κανένα like και το εκτιμάμε πάρα πολύ. Δωράκι πρώτο για εσά. Την άλλη Παρασκευή. Αυτό εδώ.
1: Ωραία.
0: iPhone 17. Το Mist Blue. Σας αρέσει? Mist Blue, λοιπόν. Αυτό δίνει η Μαριάννα την επόμενη Παρασκευή.
1: Ωραία.
0: Follow 3 λογαριασμούς Sky Telecom Athletico Action 24.
1: Και τους 3 για να έχετε έγκυρη παρουσία.
0: Like στο post και mention φίλε φίλη στα σχόλια. Κάθε φορά με εκκλήσεις. Sky Telecom Mission Giveaway για εσάς. Δεύτερο. Elabet. Εδώ είσαι. Και σήμερα. Τρίτη. Και σήμερα Τρίτη. Εδώ. Η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία, Βασίλη μου, 3 με 5, καθημερινά. Μας στηρίζει από το ξεκίνημα της σεζόν και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία της στην εκπομπή. Τρίτο.
1: Τρίτον.
2: 7-7. 7-7, όπως τα λέγαμε. Ανυποχώρητοι και οι δύο. 7-7, ανέβασαμε 7-9. Ένα ρεπορτάζ το πρωί πριν από τις εκλογές, περίπου 2,5 ώρες πριν τις εκλογές της Λίγκας, στο Αθλέτικο, που γράφαμε ότι είναι ανυποχώρητοι και οι δύο, παρά την πρόταση που υπήρχε από την ΕΠΟ για να μοιραστούν την επόμενη διετία ο Αλαφούζος και ο Μαρινάκης, να κάνουν από ένα χρόνο δηλαδή, ανένδοτοι. Μέχρι τέλους το πάνε. Έγιναν κάποιες διεργασίες τις προηγούμενες μέρες, μήπως κάποιες ομάδες άλλαζαν την ψήφο τους και έτσι είχαμε αποτέλεσμα. Ανένδοτες και οι άλλες ομάδες για το τι θα ψηφίσουν. Αναμενόμενο το 7-7, Αλαφούζος, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Λιβαδιά, Πανετολικός και Φυσιά Ηρακλής. Μαρινάκης, Ολυμπιακός, Άρης, Βόλος, Αστέρας, Ατρόμητος, Όφη, Καλαμάτα. Εκλογές πάλι αύριο.
0: Αύριο.
2: Αύριο.
0: Και δεν είχατε να κάνω αύριο. Πάρα πολύ ωραία.
1: Είχατε ούτως ή άλλως προγραμματισμένη τη Γενική Συνέλευση.
2: Ρε φίλε, είχα την πληροφορία ότι θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα. Αλλά τελικά το πάνε για αύριο.
0: Τι ώρα θα γίνει, η ίδια ώρα, δύο ώρα.
2: Δεν έχω δει.
0: Ωραία.
1: Η Γενική Συνέλευση για να κρίνουν προκηρύξεις και διάφορα τέτοια, προκηρύξεις πρωταθλήματος κτλ. Ήταν για αύριο στις 3.
2: Ναι.
1: Τώρα να το αλλάξα και το βάλουν δύο εκλογές και τρεις ή γενικά.
2: Θα το δω, μήπως το γράφει η ανακοίνωση.
1: Θα το βάλουν αύριο.
0: Τρεις βολεύει πάντως αν είναι.
1: Ωραία.
2: Την Πέμπτη υπάρχει κλήρωση πρωταθλήματος.
1: Ποιος θα σηκωθεί πάνω ως
2: πρόεδρος. Ποιος θα σηκωθεί ως πρόεδρος. Ναι. Το καταστατικό λέει ότι μετά από και από το σημερινό έπρεπε να πάει σε διοίκηση πρωτοδικείου. Οι ομάδες συμφώνησαν όλες μαζί ότι δεν μπορούν να πάνε σε διοίκηση πρωτοδικείου γιατί όπως καταλαβαίνετε θα γίνουμε ρεζίλ των σκυλιών.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Ναι. Την Πέμπτη, ωστόσο, η Λίγκα στην κλήρωση.
0: Τι ώρα, συγγνώμη, Τζορτζίνα.
2: Θα είναι ακέφαλη.
0: Τρεις και μισή.
2: Τρεις και μισή αύριο.
0: Βολεύει. Ωραία. Χαρά, τέλεια.
2: Την Πέμπτη, από ό,τι φαίνεται, αν δεν αλλάξει κάτι αύριο, θα είναι ακέφαλη η Λίγκα. Δηλαδή θα ανέβει κάτια.
1: Λογικά η κυρία Κοξενόγλου.
2: Θα ανέβει κάποιο άλλο. Πάντως, πάμε σε κλήρωση πρωταθλήματος.
1: Ωραίο.
2: Κατά τα φαινόμενα χωρίς πρόεδρο, που είναι από μόνο του πάρα πολύ προβληματικό. Πάρα πολύ προβληματικό και για τη σεζόν που έχουμε μπροστά μας. Για το πόσο μπορεί να ανέβει η τοξικότητα στο.
1: Και φαντάσου αύριο πάει η ΕΠΟ και δίνει την ψήφο στη μία στην άλλη πλευρά.
0: Θα γίνει χαμός, θα είναι πολύ ωραία.
1: Θα γίνει.
2: Δεν γίνεται. Δεν
1: ο τρίτος παγκόσμιος πόλος θα ξεκινήσει από την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Από την Ελλάδα θα ξεκινήσει.
0: Και δεν θα είναι για το νερό που έλεγαν κάποιοι. Τι θέλω να πω τώρα. Εντάξει, μια κουβέντα μόνο θα πούμε να το αναλύσουμε και μετά. Θέλω και την παρουσία του Βερβελέ, θέλω και τον Καπετανάκο να είναι μαζί μας. Αλλά. Βασίλη μου, όπως έλεγες και εσύ είναι η άλλη μέρα, είναι θέμα πρεστής. Απ' την άλλη, το μόνο που βλέπω εγώ να παίζεται, μάλλον να κάνουν δήλωση οι ομάδες που είναι με μια συγκεκριμένη πλευρά, έχει σχέση κυρίως με τα τηλεοπτικά.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, στη μία πλευρά είναι η πλατφόρμα Αλαφούζο, στην άλλη πλευρά είναι η πλατφόρμα Μαρινάκη και λοιπόν.
1: Ναι.
0: Οπότε νομίζω πως αυτό κυρίως το παιχνίδι κυριαρχίας, δήλωσης, το ποιος είναι πιο ισχυρός αυτή τη στιγμή.
1: Επιρροών.
0: Έχει σχέση με αυτό κυρίως, όχι με κάτι άλλο. Γιατί κατά τα άλλα δεν είναι ούτε διαιτητές ορίζει η Λίγκα, ούτε δεν υπάρχει κάτι φοβερό.
1: Δεν υπάρχει. Παρουσία απλά έχει στην εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ.
0: Και ό,τι χάριζε.
2: Αυτό που λέει ο Κώστας είναι σημαντικό.
0: Τι, ότι.
1: Εξοφίτσιο πρόεδρος της Super League, ναι, είναι αντιπρόεδρος εκτελεστικής εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ.
2: Καταλαβαίνετε.
0: Ναι. Πέρσι ήταν ο κύριος Μαρινάκης.
2: Ναι.
1: Έχει παρουσία στα συμβούλια, ρε παιδί μου.
0: Δεν...
1: πάνω στις αποφάσεις κεντρικές.
0: Θέλω να πω όμως ότι ευνοείται κάπου, βοηθάει κάπου την ομάδα του.
1: Τον τόρο σου μπορεί να τον κάνεις, άμα θέλεις.
0: Ντόρο.
1: Και να μην έχεις,
0: ναι,
1: πλειοψηφία. Και εξαρτάται ποιος θα είναι αυτή τη στιγμή με την πλευρά Γκαγκάτση. Θα την έχει απέναντί του ή κοντά. Ή τέλος πάντων θα μπορεί να συζητήσει πιο άνετα μαζί.
0: Αλλιώς να είναι λες ο Αλαφούζος, αλλιώς ο Μαρινάκης. Αυτό εννοείς. Ναι. Το καταλαβαίνω.
2: Εν τω μεταξύ δεν θέλουν και άλλες ομάδες να. Να λυθεί με κάποιο τρόπο. Γιατί είναι πολύ απλό. Βάζεις ακόμα έναν υποψήφιο. Δηλαδή σου λέει Καλαμάτα, θα βάλω εγώ υποψηφιότητα.
0: Ψηφίζω τον εαυτό μου, παίρνω, ναι, μία ψήφο και δεν έχει 7
1: ο άλλος. Ο μεγάλος και αείμνηστος Λάμπρος Κόρδας είχε πει ότι όταν μαλώνει τα βουβάλια την πληρώνει τα βατράκια.
2: Ναι.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει ομάδα μικρομεσαίου μεγέθους
2: που να θα πάει κόντρα.
1: Ότι ήρθα κι εγώ, ναι, γεια σας, είμαι κι εγώ εδώ πέρα. Ανάμεσα σε Αλαφούζο Μαρινάκη. Δεν υπήρχε πέτσο να το κάνει κανείς αυτό. Λοιπόν, σαν πέναλτι. Εγώ λέω να βάλω ένα πέναλτι.
0: Ναι. Κουβέντα περισσότερη σε λίγο θα κάνουμε και με τους άλλους, να, ναι, τους φέρουμε στην παρέα, γιατί θα να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά σήμερα.
1: Για πες.
0: Αφού πω πρώτα απ' όλα μπράβο στον Δημήτρη Κουρμπέλη, πήρε τη σωστή απόφαση.
2: Και είναι μεγάλη πλέον επιστροφή.
0: Μεγάλη επιστροφή.
1: Χαίρομαι για τον Δημήτρη. Γιατί πάντα θα τον αγαπάμε στον Παναθηναϊκό.
0: Mm-hmm.
2: Ναι. Και ο ίδιος τον Παναθηναϊκό.
0: Θέλω να σου πω αυτό, μιας και το αναφέρουμε τώρα, ότι ο Κουρμπέλης επιστρέφει τώρα σε μια ομάδα που δεν είναι απλώς ένας ποδοσφαιριστής εκεί, όπως δεν είναι και ο Κότσιρας, έτσι.
1: Το τέμινε.
0: Είναι δύο ποδοσφαιριστές που έρχονται για πολύ συγκεκριμένους λόγους που δεν είναι μόνο αγωνιστικοί. Ο Αστέρας Άκτορ έκλεισε τον Κουρμπέλη, εδώ είναι το θέμα από πλευράς αθλέτικο. 10 χρόνια
1: παιδάκι,
0: μετά.
1: Κοίτα, πώς είναι φωτό.
0: Ναι. Εντελώς διαφορετικό. Σαν τον Οικονομόπουλο δεν μοιάζει.
1: Παιδάκι είναι εκεί, μιλάω.
0: Είναι κοντά λίγο. Σαν τον Οικονομόπουλο του τραγουδιστή δεν είναι. Αριστερά. Είναι λίγο,
2: Ναι, λίγο είναι.
0: Έκτοτος άγγελος.
1: Δεν έχω ιδιαίτερη δυναμία σου γιατί.
0: Λοιπόν, στον Οικονομόπουλο. Επειδή είναι Ολυμπιακός. Εντάξει, εννοείται. Λοιπόν, Δημήτρης Κουρμπέλης στον Αστέρα Τρίπολης, αμυντικό χαφ, θα είναι δίπλα σε ποιον, στον Αλμύρα. Και κοίτα πώς τα φέρνει η ζωή, ωραία. Έτσι. Να εκπαιδεύσει και ένα νεαρό παιδί.
1: Σχολείο.
0: Σχολείο για τον Αλμύρα. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Πολύ ωραίο.
2: Εν ενεργεία παίκτη τη εθνική ομάδα, να πούμε.
1: Βεβαίως.
2: Σωστά. Κουρμπέλης, που πιστεύω ότι θα μείνει κιόλας παρά το γεγονός ότι πήγε στον Αστέρα. Δεν συνηθίζεται στις κλήσεις εθνικής να υπάρχουν παίκτες από ομάδες τύπου Αστέρα κτλ. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Κουρμπέλης δεν μπορεί να χάσει τη θέση του στην εθνική.
1: Ιβάν βέβαια είχε καλέσει ως παίκτης Κηφισιάς ακόμα τον Τετέ και τον Παντελίδη. Οπότε
2: και είχε καλέσει και τον Βίχο.
1: Και τον Βίχο της Λιβαδιάς βέβαια. Άρα δεν έχει τέτοιο, ξέρεις.
2: Ναι.
0: Κάπου όφη πήγε. Ο Φούντας.
2: Σωστά.
0: Για τον Ιβάν δεν έχω αμφιβολία ότι μπορεί να κάνει και τέτοια κίνηση. Όχι ότι είναι εύκολο, καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Εγώ θα πω για τον Κουρμπέλη. Θυμάμαι πριν από αρκετά χρόνια, όταν στον Αστέρα έβγαζε μάτια και ήταν αρχηγός εκεί. Mm-hmm. Χρειάστηκε να φύγει. Ποιος ήταν ο προπονητής τότε, δεν θυμάμαι, μην με ρωτήσεις και δεν έχω κάτι με τον προπονητή τότε. Συνέβαινε με όλους σταθερά. Έπρεπε να φύγει από τον Αστέρα, να πάει στο Παναθηναϊκό για να λάβει την πρώτη του κλίση. Έβγαζε μάτια τότε ο Κουρμπέλης.
1: Δεν κατάλαβες. Ήρθε Δεκέμβρη του 2016, λίγο πριν ανοίξει μεταγραφικό παράθυρο, το Μάρτι.
2: Πήγε εθνική.
1: 7 μάτς ξέρω στον Παναθηναϊκό, γιατί έπαιξε κατευθείαν το παιδί για δεκάδα. Κατευθείαν εθνική.
0: Ναι, νωρίτερα δεν ήταν καλός. Ξαφνικά σε 7 μάτς έγινε καλός.
1: Αυτό έχεις δίκιο.
0: Εντάξει, ας το ξεπεράσουν κάποια στιγμή αυτοί που καλούν. Νομίζω πως ο Γιωβάνοβιτς δείχνει έναν καλύτερο δρόμο. Α, δούμε.
1: Δεν νομίζω ότι έχει τέτοια κολλήματα, Ιβάν.
0: Ωραία. Με άλλο θέλω να ξεκινήσουμε όμως. Εντάξει, Αστέρας Άκτορ, μιλήσαμε για Κουρμπέλη κλπ. Το θυμάσαι εκείνο το παιδί που είχαμε εκεί στα ξένα, το Γιώργο του Παπαγεωργίου.
1: Βεβαίως.
0: Εκείνο που ήταν στην Ισπανία. Εγώ μιλάω κάτι φορά στο τηλέφωνο μαζί του, να ξέρεις. Και εσύ μιλάς, το ξέρω. Πάμε να τον δούμε λίγο, τον έχουμε.
1: Πού είναι αυτή η ψυχούλα, πού αγοράκι μου, πού είσαι εσύ.
0: Εδώ κοίτα, παλικάρι.
1: Θέλατε λαποθιέντε.
3: Καλησπέρα.
0: Ανυπομονώ να σε δω στο εξωτικό παράλιο Άστρος τον Αύγουστο που θα κατέβεις να κάνεις τα μπάνια σου ή τουλάχιστον θα έρθεις να βρεθούμε να πιούμε τις μπύρες μας. Έχουμε καιρό να πάμε για μπύρες, από τότε με το Βερβελέ. Το δεύτερο που θέλω να σου πω είναι ότι βλέπω συχνά τους γονείς σου. Έχεις πολλά χαιρετίσματα, δεν ξέρω αν δίνεις σημεία ζωής.
3: Μου δίνεις χαιρετίσμα από τους γονείς μου.
0: Ναι, ναι.
2: Ωραίο. Καταπληκτικό.
0: Τους πέτυχα στην Τρίπολη και οι άνθρωποι εξαιρετικοί, ευγενείς.
3: Βασίλη, εντάξει.
0: Αφού το γιο πώς το βγάλατε, λέω.
3: Είμαστε σε επαφή, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ωχριστέ μου.
0: Και το τρίτο που θέλω να σου πω είναι τι γίνεται εκεί όσον αφορά έναν ιστορικό ημιτελικό. Η Γαλλία με την Ισπανία για πολλούς οι δύο κορυφαίες ομάδες αυτή τη στιγμή στο τουρνουά. Παίζουν έναν ημιτελικό. Είχα την τύχη πριν από δύο χρόνια να περιγράψω έναν αντίστοιχο ημιτελικό. Γαλλία-Ισπανία, το λέω καλά, 24 στο Euro. Που νίκησε 2-1 η Ισπανία με την κολάρα του Γιαμάλ, αν θυμάστε. Η Γαλλία είχε προηγηθεί, πέτυχε δύο γκολ η Ισπανία. Η μνήμη μου δεν με βοηθάει, ελπίζω να μην παρακολουθώ ο Εμίλιος τώρα. Αλλά νομίζω ότι έτσι είχαν γίνει τα πράγματα. Και είχε γίνει στο Μόναχο αυτό το μάτς. Από τότε νομίζω δεν έχουν ξαναπαίξει. Μια μεγάλη ματσάρα. Έρχεται απόψε το βράδυ.
3: Έχουν ξαναπαίξει.
1: Nations.
0: Α, στο Nations League, μπράβο, ναι. Αυτό που δεν υπολογίζω καν σαν διοργάνωση εγώ. Την υπολογίζω σαν διοργάνωση στο Nations League.
2: Την υπολογίζω.
0: Ναι.
2: Πρέπει να σηκώσω ένα τηλέφωνο.
0: Φύγε. Δώστε μας γενικό.
2: Σε εξωστρακίζουμε.
0: Φεύγεις. Εμείς μένουμε εδώ, με Παπαγεωργίου. Λοιπόν. Έλα, Γιώργο, τι γίνεται τώρα εκεί στην Ισπανία, πώς το ζουν, τιμάζουν γιγαντοθόνες φαντάζομαι, έχουν διάφορα τέτοια, έτσι.
3: Σωστά, εδώ βρισκόμαστε στην Πλάθα Κολών, δεν μπορούσα να πάω πιο κοντά γιατί δεν θα βλέπατε τίποτα, θα βλέπατε μόνο το φράχτη. Εδώ πέρα έχουν τεράστιες γιγαντοθόνες όπου βλέπουν τα μάτσια οπαδοί από το ξεκίνημα της διοργάνωσης. Όσο προχωράει η Ισπανία βάζουν γιγαντοθόνες και σε άλλα σημεία της πόλης. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία, η αλήθεια είναι. Παρότι η Γαλλία και πριν το Μουντιάλ και αφού ξεκίνησε το Μουντιάλ με τις εμφανίσεις της, στο μυαλό όλων είναι το μεγάλο φαβορί. Αν υπάρχει μία ομάδα που μπορεί να θεωρηθεί κρυπτονίτης αυτής της Γαλλίας, δεν είναι άλλη από την Ισπανία.
0: Δώσε μου γενικό πάλι, περίμενε Γιώργο εσύ, αφού σου μεταφέρω ότι έχεις μπλουζάρα, έλα μπίλη μέσα εσύ. Έχεις μπλουζάρα. Είναι βίγια, έτσι. Είναι βίγια η μπλούζα.
1: Η βίγια, το 7, είναι.
3: Πώς θα ξέρεις.
1: Τη σωστή λέξη είπε ο
0: Νταβίτ Βίγια, ναι.
1: Νταβίτ Βίγια, ρε παιδιά, μπρο.
0: Πω.
1: Να σου πω κάτι, Νταβίτ έχει πει την τέλεια λέξη.
0: Τι.
1: Είναι ο κρυπτονίτης. Αν υπάρχει μια ομάδα που μπορεί να κερδίσει τη Γαλλία, πριν τον τελικό τέλος πάντων, είναι μόνο αυτή. Τέλος.
0: Πιστεύεις στο τελικό, αν πάει, θα το πάρει κιόλας.
1: Είναι ο κρυπτονίτης.
0: Αν πάει τελικό η Γαλλία, το πάρει κιόλας, λες εσύ.
1: Θα είναι το φαβορί απέναντι και στην Αργεντινή, ακόμα που την αγαπάω την Αργεντινή, θα είναι το απόλυτο φαβορί μετά.
0: Μάλιστα. Για συνέχισε, Γιώργο μου, τι έλεγες.
3: Ναι, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία ακριβώς για αυτό το λόγο. Επειδή στην πρόσφατη ιστορία δεν υπάρχει άλλη ομάδα που να έχει ταλαιπωρήσει τόσο πολύ αυτή την εθνική Γαλλίας όσο η Ισπανία. Το 2024 το έκανε στα ημιτελικά με αυτό το τρομερό γκολ του Γιαμάλ, όπως λες. Μοιάζει πολύ εκείνη η περίσταση με την τωρινή. Ο Γιαμάλ σε εκείνο το Euro έφτασε σε εκείνο τον ημιτελικό χωρίς να έχει σκοράρει. Εντυπωσίαζε φυσικά με τις ασίστ του, με το παιχνίδι του, αλλά δεν είχε σκοράρει. Και πριν το παιχνίδι, κάποιοι Γάλλοι παίκτες είχαν πει ότι για να φτάσεις στον τελικό θα πρέπει να κάνεις κάποια παραπάνω πράγματα. Και ο Γιαμάλ, αυτό μάλιστα το είχε πει ο Ραμπιό, και ο Γιαμάλ σκόραρε αυτή την κολάρα που λες εσύ μπροστά στα μούτρα του Ραμπιό.
2: Όπα!
3: Παραλίγο να χάσουμε το.
2: Όπα!
0: Για δείξτε μου, μην το παίρνεις, δε. Για δείξτε μου λίγο. Εγώ νόμιζα ότι πέφτει ο Γιώργος.
1: Και εγώ. Δεν είχα σεισμό, ρε φίλε. Σεισμό στην πατρίδα.
0: Να σου πω. Το έχει περάσει ο Βουλής πριν από σένα αυτό, το θυμάσαι. Με κάτι κάδους που φεύγανε.
1: Όχι τον κάδο. Τον τζέχο που μου είχε ρίξει το τέτοιο.
0: Και τον κάδο, ρε. Δεν θυμάσαι από τον αέρα.
2: Το πρόλαβες.
3: Εννοείται.
1: Μπράβο, Γιωργάρα, μπράβο, αγόρι μου. Ξέρω πώς είναι το συνέστημα, αγόρι μου, εγώ μαζί σου είμαι.
0: Νομίζω ότι πέφτει αυτός.
3: Να ξέρετε, αν με δείτε πάλι να βουτάω, γιατί έβαλα αέρα τώρα.
0: Λοιπόν, όπως καταλάβατε, έχει αέρα στη
2: φωνή. Φώναξε τον από πίσω να κρατάει, ρε φίλε.
1: Κράτα λίγο τον Κάβο.
0: Κάβο τώρα, ναι.
1: Είσαι αδερφός μας.
0: Θα μπει, θα παίξει τσίλι.
1: Τον νιώθω όμως τώρα, στεναχωριέμαι.
0: Ακούτε, τσίλι εδώ. Κόψε το. Λοιπόν, έλα, πάμε. Συνέχισε.
3: Το ίδιο συνέβη και στα ημιτελικά πέρυσι του Nations League, όπου η Ισπανία πέρασε, έχασε μετά στον τελικό κόντρα στην Πορτογαλία. Θεωρώ ότι θα κρυθούν πάρα πολλά στη μάχη του κέντρου. Δηλαδή, η Ισπανία, αν υπάρχει μία γραμμή από τις τρεις που υπερέχει κόντρα της Γαλλίας, αυτή είναι ο άξονας. Δηλαδή, το κέντρο της Ισπανίας με Ρόδρι, με Πέδρι, με Όλμο, με Φαμπιάν, που έχει κάνει δύο τρομερά παιχνίδια, κόντρα στο κέντρο της Γαλλίας που είναι ο Ραμπιό και ο Κονέ, νομίζω πως ποιοτικά συμφωνούμε όλοι πως υπερέχει. Επομένως, ναι. Αν η Ισπανία καταφέρει να ελέγξει το ρυθμό, καταφέρει να κρατήσει την μπάλα στα πόδια της και αποφύγει τα πολλά λάθη που θα δώσουν ευκαιρίες κόντρα στη Γαλλία, έχει πάρα πολλές πιθανότητες να περάσει στον τελικό.
2: Ναι. Γιώργο, έχει και κάποιον άλλον η Ισπανία. Τον Μπάζερ Μερίνο. Στον άξονα εκεί που έλεγες.
3: Το Μερίνο εννοείται, στον ο οποίος άξονα. Έχει παίξει 9 λεπτά και έχει βάλει δύο game winner. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει.
2: Φοβερό, ναι, φοβερό.
3: Και είχε βάλει καθοριστικό γκολ και στα πρώιμη τελικά του Euro 24, στο Γερμανία. 120 κόντρα στη Γερμανία.
2: Ναι, ναι.
0: Λες τώρα για την ομάδα αυτή. Οι δύο κορυφαίοι ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή εκεί είναι ο ένας είναι ο Γιαμάλ, ο σπουδαίος Γιαμάλ, που έχει πάρει και τον αέρα του Εμπαπέ. Έχουν παίξει 10 φορές αντίπαλοι. Νομίζω 8 νίκες πρέπει να έχει ο Γιαμάλ. Το θυμάμαι καλά, ρε Γιώργο.
3: 8-2, σωστά. Mm.
2: Με Real Barcelona.
0: Ναι, ναι, ναι, με όλα. Και με εθνικές ομάδες και με Real
3: Barcelona. Με όλα, με όλα.
0: Ναι. Και το δεύτερο είναι ότι εντάξει, είναι ίσως οι δύο κορυφαίοι αυτή τη στιγμή στον κόσμο εν ενεργεία ποδοσφαιριστές και πολλά ακόμα να κάνουν έχουν, εννοείται. Απ' την άλλη, ο Γιαμάλ είναι και το αντίπαλο δέος του Όλισε. Ενός μεγάλου παίκτη που έχει ίδια χαρακτηριστικά με τον Γιαμάλ, αριστεροπόδαρος, που συγκλίνει, που σκοράρει, που περνάει assist κλπ. Εμένα μου λείπει ένα center for στην πλευρά αυτή.
2: Στη Γαλλία.
0: Στην Ισπανία.
3: Στη Γαλλία ή από την... Α.
0: Ναι. Στη Γαλλία εντάξει, μπορεί να παίξει.
3: Ο Οριαθάμπαλ έχει εξωφρενικά νούμερα βέβαια. Μπορεί να μην είναι αυτό το center for που ενδεχομένως έχεις εσύ στο μυαλό σου. Μπράβο. Αλλά κάνει πάρα πολλά πράγματα. Συμμετέχει πάρα πολύ στο παιχνίδι της ομάδας, στο χτίσιμο, κατεβαίνει, παίρνει μπάλα, μπορεί να δημιουργήσει για τους συμπαίκτες του, για τον εαυτό του. Δηλαδή τα νούμερά του είναι, νομίζω έχει 24 γκολ και ασίστ στα τελευταία 16 γκολ παιχνίδια της Εθνικής Ισπανίας.
2: Ναι, ναι.
3: Συμμετέχει πάρα πολύ στο παιχνίδι της ομάδας.
0: Ναι, ναι.
3: Και να κάνω μια σημείωση, επειδή μιλάμε πάρα πολύ για το Γιαμάλ και για Wonder Kids, νομίζω ότι στη φετινή Εθνική Ισπανία ασχολούμαστε με το λάθος Wonder Kid. Το πραγματικό Wonder Kid, και γι' αυτό για το οποίο μιλάνε όλοι εδώ πέρα, είναι ο Πάο Κουμπαρσί σε αυτό το Μουντιάλ. Είναι ο λόγος, ένας από τους λόγους, που η Ισπανία έχει την καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης. Είναι ένα παιδί από τη Μασία που έχει σε αυτό το Μουντιάλ 97% επιτυχία στις πάσες. Και το πιο εντυπωσιακό δεν είναι αυτό, γιατί μπορείς να μου πεις 97% για ένα center back μπορεί να γίνει, γιατί είναι πάσες κοντινές στο άλλο center back, στο δεξί back. Το πιο εντυπωσιακό στατιστικό είναι ότι έχει 78 πάσες στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Δηλαδή είναι πάσες που προωθούν το παιχνίδι, που πάνε το παιχνίδι της Ισπανίας μπροστά. Συμμετέχει δηλαδή πάρα πολύ και στο χτίσιμο επιθέσεων.
0: Αυτό βεβαίως έχει σχέση και με τον τρόπο που αγωνίζεται η Ισπανία γενικότερα, γιατί και η κεντρική αμυντική είναι αρκετά ψηλά και εκείνη τη στιγμή.
2: Και αυτό
0: πιέζουν.
2: Είναι και το πρόβλημα της Ισπανίας, λέω εγώ, στο σημερινό παιχνίδι.
0: Σε αντεπιθέσεις μετά, λες εσύ, ε.
2: Τι. Και, θα σου
3: σωστά,
2: πω.
3: Σωστά, αλλά είναι εντυπωσιακό γιατί. Συγγνώμη, Βασίλη, πες.
2: Δεν έχω θέμα. Ολοκλήρωσε τη σκέψη σου.
3: Είναι εντυπωσιακό το νούμερο για μένα γιατί έψαξα λίγο τα νούμερα και οι προωθητικές πάσες, δηλαδή οι πάσες που έχει κάνει προς τα μπροστά, τα νούμερά του. Είναι καλύτερες από παίχτες όπως ο Ζωάο Νέβες, ο Ράις, ο Μπρούνο Γκυμαράες. Οκ, άλλες ομάδες, άλλος τρόπος παιχνιδιού. Αλλά όπως και να έχει, είναι εντυπωσιακό ότι ένα center back έχει περισσότερες πάσες προς τα μπροστά στο τελευταίο τρίτο, επιτυχημένες κιόλας, από παίχτες του άξονα σαν αυτούς που ανέφερα.
0: Ναι, έλεγε Μπιλ.
2: Θέλω να πω ότι εδώ η Ισπανία είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Που σημαίνει αυτό ότι θα πάει να παίξει έναν ημιτελικό, στον οποίο από τη φύση της δεν μπορεί να κλειστεί. Στην άμυνα. Mm-hmm. Δηλαδή, λες και εσύ το πόσο ψηλά παίζει αυτή η ομάδα. Και αυτό είναι το πρόβλημά της απέναντι σε μια ομάδα η οποία θα έχει Ντεμπελέ, Ντουέ,
0: Εμπαπέ.
1: Και Όλισε.
2: Θα παίξουν όλοι, θα παίξει όλοι. Και ο Ντουέ και ο Όλισε.
1: Ναι, ένα θα πάει στο 10 και ναι. Άλλοι στα φτερά.
0: Ναι. Και άλλοι στα φτερά. Ναι.
2: Οπότε καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα η Ισπανία πρέπει να βρει απαντήσει σε όλο αυτό. Πιο πολύ εγώ θα πήγαινα στη λογική του να διαβάσουμε τον αντίπαλο. Και λιγότερο στο να παίξει το παιχνίδι της Ισπανία, γιατί οι Γάλλοι, κατά τη γνώμη μου, πάντα είναι η καλύτερη ομάδα του τουρνουά. Είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο με το ρόστερ που έχει. Άρα εδώ, αν ήμουν Ισπανία, θα πήγαινα πιο πολύ να τους διαβάσω, να τους σταματήσω πρώτα και από εκεί και πέρα, είτε με τον Γιαμάλ, είτε με τον Οιαρθάμπαλ, είτε με οποιονδήποτε από τη μέση και μπροστά, να δημιουργήσουν και να κάνουν ευκαιρίες. Στα μάτια μου είναι ξεκάθαρο φαβορή η Γαλλία.
0: Η Γαλλία.
2: Ναι, ναι, ξεκάθαρο.
0: Συμφωνούμε και ένας λόγος ακόμα.
3: Τζόρτζ,
0: μόνο αυτό να πω και σου δίνω το λόγο αμέσως. Ένας λόγος ακόμα για αυτό που λέει ο Βασίλης και συμφωνώ μαζί του γιατί είναι φαβορή η Γαλλία. Είναι γιατί, ρε φίλε, δεν είναι ο Ρόδρυ στο επίπεδο που ήταν στο Euro του 24 μετά τον τραυματισμό του. Εκείνη την περίοδο θυμίζω ότι ψηφίστηκε και ήταν ο κορυφαίος παίκτης του τουρνουά και ο κορυφαίος παίκτης στον κόσμο το 24, ο Ρόδρυ. και μαζί με τον Πέδρη είχαν δέσει καταπληκτικά στη μεσαία γραμμή.
2: Σωστά.
0: Τώρα θέλει αντίστοιχο παιχνίδι η Ισπανία για να μπορέσει να περιορίσει αυτά τα lethal weapons που λέμε από τη μέση και μπροστά της Γαλλίας.
2: Ναι.
0: Έλα και εγώ.
3: Συμφωνώ σε αυτό που λες με τον Ρόντρι, αλλά στα δύο τελευταία παιχνίδια έχει ανεβάσει πάρα πολύ την αποδοσή του. Δηλαδή, μετά τα δύο πρώτα παιχνίδια των ομίλων, υπήρχε μέχρι και η συζήτηση για το αν θα πρέπει να παίζει βασικός ο Ρόντρι. Δηλαδή, ήταν τόσο προβληματική η εικόνα του.
0: Σωστά.
3: Στα δύο τελευταία παιχνίδια ανέβασε πάρα πολύ την αποδοσή του. Ναι. Λειτουργήσε πολύ καλύτερα με τον Φαμπιάν δίπλα του, όχι με τον Πέδρη. Στο τελευταίο παιχνίδι, η μεγάλη έκπληξη ήταν ότι ο Πέδρη έμεινε στον πάγκο και έπαιξε ο Φαμπιάν. Λειτουργήσε πάρα πολύ καλά με τον Φαμπιάν δίπλα του ο Ρόντρι. Ο Φαμπιάν ένας, δύο φορές έχει κατακτήσει το Champions League με την Μπαρίν. Είναι ένας εξαιρετικός παίχτης. Δηλαδή,
2: είναι πολύ, πολύ γλυκός παίχτης. Πολύ γλυκό πόδι.
3: Μπράβο.
2: Πολύ, πολύ.
3: Μπράβο. Το ζήτημα για μένα είναι ότι μέχρι τώρα δεν έχουμε δει τη Γαλλία σε κατάσταση πίεσης. Δηλαδή έχει πάει σχετικά άνετα μέχρι εδώ πέρα. Δεν έχει βρεθεί κόντρα σε μια ομάδα
2: Σωστά.
3: που την έκλεισε για να αναγκαστεί να μείνει πίσω. Επομένως, έχει ουσία να τη δούμε και πώς θα αντιδράσει σε μια τέτοια κατάσταση, γιατί δεν έχει χρειαστεί να το κάνει μέχρι τώρα.
0: Mm-hmm. Πρόβλεψη δική σου και σε κλείνω με αυτό, Γιώργο.
1: Αν πω και εγώ θέλω κάτι.
0: Ναι.
3: Δεν είμαι αντικειμενικός. Μετά από 4 χρόνια εδώ πέρα θέλω ένα-3 για την Ισπανία.
1: Και γκολ αρκετά. Πού θα το δεις?
3: Να σου είμαι ειλικρινής. Θα το δω εδώ πέρα.
2: Με κόσμο.
3: Να σου είμαι ειλικρινής, με πολύ κόσμο.
2: Θα μας έχεις και υλικό.
3: Θέλω να πω την αλήθεια, να το κερδίσει. Εννοείται. Η αλήθεια είναι ότι κυρίως θέλω να το κερδίσει η Ισπανία, γιατί θέλω να δω πώς είναι το να είσαι σε μια χώρα τη στιγμή που κερδίζει το Μουντιάλ. Για να δω τι θα γίνει εδώ πέρα.
0: Κίνητρο.
2: Ναι. Το 2004 που κέρδισε η Ελλάδα το γύρο, πού ήσουν, Γιώργο μου? Ήσουν μικρός, ε?
3: Δεν θυμάμαι, ήμουν 6 χρονών. Δεν έχω πάρα πολλά εικόνες.
1: Δύο πράγματα για την Ισπανία. Το πρώτο, αυτό που πες για τον Ρόντρι, έχει απόλυτο δίκιο. Ο Ρόντρι στο μάτς με την Πορτογαλία έχει κάνει καταπληκτικό παιχνίδι σε ένα κακό ποιοτικά μάτς. Είναι όλο το παιχνίδι της Ισπανίας. Και επίσης για μένα αξίζει ένα τεράστιο respect στην Ισπανία, διότι έχει πάει στον ημιτελικό με το σπαθί της, χωρίς να έχει τα δύο βασικά της όπλα που της έδωσαν το Euro πριν από 2 χρόνια, τον Γιαμάλ και τον Βίλιαμ, σε καλή κατάσταση. Ο Γιαμάλ φαίνεται το παιδί ότι κουβάλισε αρκετά τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε 2 μήνες. Και αντίστοιχα και ο Βίλιαμ ήρθε και αυτός από τραυματισμό και δεν ήταν εκεί. Δηλαδή, στο προηγούμενο τουρνουά τους πήγανε.
2: Πάντως, ο Γιαμάλ, επίτρεψε με να σου πω ότι πρέπει να γίνει σίγουρα πιο ουσιαστικός. Μέχρι τώρα, ενώ ταλαιπωρεί πολύ την αντίπαλη άμυνα, δεν είναι καθόλου ουσιαστικός.
1: Το εκβιάζει, λες πολύ.
2: Δεν το εκβιάζει. Δεν είναι ουσιαστικός όμως. Ούτε τελική του πάσα, ούτε τελική του προσπάθεια είναι καλές.
1: Έχει, σου λέω και από τραυματισμό.
2: Δηλαδή, αυτό που έκανε με την Μπαρτσελόνα όλο το χειμώνα δεν το έχει κάνει εδώ.
1: Επίσης, είπε μια ατάκα De La Fuente χτες στο Καντένα Σερ, που το ξέρει καλά κάποιος, είναι βεβαίως ο Φλίκ και ο De La Fuente. Δεν έχουμε δει το Γιαμάλ να κάνει μεγάλο μάτς, οπότε μην βιάζεστε.
0: Το γράφουν ένας-δύο φίλοι εδώ τώρα αυτό που λες.
3: Αυτό πήγα να πω τώρα. Αυτό που γράφουν οι περισσότερες εφημερίδες σήμερα είναι ότι ο Γιαμάλ δεν έχει κάνει ακόμα το καλό του παιχνίδι, άρα ετοιμαστείτε. Δηλαδή, όλοι πιστεύουν ότι δεν μπορεί να τελειώσει ο Γιαμάλ ένα Μουντιάλ χωρίς να κάνει ένα μεγάλο παιχνίδι. Επομένως, όλοι περιμένουν και ελπίζουν να είναι σήμερα.
1: Ναι.
3: Απλώς, επειδή η Ισπανία, το ότι έχει φτάσει στα ημιτελικά, είναι μια τεράστια επιτυχία. Για να δούμε λίγο τα νούμερα. Η Ισπανία έχει συμμετάσχει 17 φορές σε Μουντιάλ. Τις περισσότερες από αυτές έφτανε το πολύ μέχρι τα προημιτελικά. Έχει φτάσει στα ημιτελικά μία φορά στην ιστορία της, το 2010, όταν το πήρε.
0: Που το πήρε.
3: Και άλλη μία το 50, αλλά με διαφορετικό φορμάτ. Επομένως, το ότι έχει φτάσει στους 4 είναι ήδη πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν είναι μια εθνική ομάδα που στα Μουντιάλ διέπρεπε.
0: Ναι.
3: Την έχουμε στο μυαλό μας μια μεγάλη εθνική, με πολύ καλές πορείες στα Euro. Αλλά στα Μουντιάλ δεν ήταν ποτέ η ομάδα που ξεχώριζε.
1: Ναι,
3: επομένως, είναι ήδη πολύ μεγάλη επιτυχία εδώ που έχει φτάσει. Και προφανώς δεν θα μιλάμε για αποτυχία άμα αποκλειστεί από τη Γαλλία, έτσι δεν το συζητάμε.
2: Δεν είναι αποτυχία, θα πω εγώ,
0: ναι,
2: για καμία ομάδα που φτάνει στα ημιτελικά. Στις 4 καλύτερες κορυφές του κόσμου. Στις 4 καλύτερες του κόσμου.
0: Σωστά.
2: Δεν υπάρχει αποτυχία.
0: Και έχει ενδιαφέρον να δούμε και επίσης αν μπορεί να ξανακάνει η Ισπανία αυτό που έκανε το 8, το 10 και το 12. Που πήρε 3 μεγάλες διοργανώσεις, 2 γύρω και διάμεσα ένα παγκόσμιο κύπελο.
2: Καλά, τότε ήταν, τι ομάδα ήταν αυτή, ρε.
0: αν μπορούν να μπουν στα παπούτσια του Ινιέστα, του
2: Τσάβη,
0: του Τσάβη κλπ. Ας το κάνει τώρα ο κύριος Πέδρη, ο κύριος Ρόδρυ.
1: Οι φροντιστές πρέπει να ήταν παιχταράδες.
2: Ναι.
1: Σε εκείνη την Ισπανία δηλαδή.
2: Και μάγειρες. Οι μάγειρες βγαίνανε με το δίσκο και κάνανε ποδαράκια.
0: Λοιπόν, ωραία, Γιώργο, δεν θέλω κάτι άλλο. Να σε αποχαιρετήσω.
3: Ένα τελευταίο.
0: Ναι, πες το, πες το και φύγε. Ξαφανίσου μετά.
3: Ένα αστείο τελευταίο εδώ πέρα είναι όποτε παίζει Ισπανία με Γαλλία. Λένε οι Ισπανοί ότι η τορτίγια Ισπανιόλα, η τορτίγια Ισπανική είναι καλύτερη από την τορτίγια Φρανθέσα, την γαλλική τορτίγια δηλαδή, γιατί η δικιά μας λένε έχει περισσότερα αυγά. Όπου αυγά βάλτε κάκαλα τέλος
0: πάντων. Ναι, κατάλαβα. Μα κατέστρεψε. Ξέρει, θέλω να πω, φίλε. Δεν με πήγε για μια τορτίγια τόσε μέρε που βρεθήκαμε στην Ισπανία. Και προχθέ μου έκανε ερωτήσει η Μαριάννα και απάντησε ότι είναι μεξικανικό φαγητό.
1: Όχι, για
0: να
1: μην...
0: Ναι, έκανα λάθος.
1: Όχι, ρε, φίλε,
0: για να μην
1: τώρα
0: το έχω φάει, λέω στην Ισπανία.
1: Πάρε
0: ένα παλού. Γιώργο, είσαι απαράδεκτο. Καλή συνέχεια.
2: Γιώργο, εσύ φταίει. Γεια.
3: Εγώ σε είδα χθε.
0: Αδερφέ μου, τα καλύτερα λέγα για σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακολούθησε εσύ και ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου,
2: Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Θα τους βρω όλους που παρακολούθησε.
1: Όπω μα ισοπαίδωσε τώρα.
0: Λοιπόν, θέλω να διαβάσω ένα donation εδώ. Δεν νομίζω ο Ραμπιό στο κέντρο να μπορέσει να ακολουθήσει το passing game των Ισπανών. Ναι, συμφωνώ μαζί σου αυτό που λες ως ένα σημείο.
2: Αμυντικά, ναι, πες, έχεις κι άλλο.
0: Κι άλλο ένα μόνο, ναι. Παίξε στοίχημα κουκουρέγια, θα φάει πολύ ξύλο, λέει σήμερα. Και ο Γιαμάλ μπορεί να βάλει 1-2 γκολ. Δεν γίνεται να μην κάνει κανένα καλό μάτσο. Αυτό που έλεγες νωρίτερα.
2: Ναι,
1: ο Τελαφουέντε το έλεγε χτες, προπονητής του.
0: Ναι, αυτό που ανέφερες.
2: Γενικά το πρόβλημα στο κέντρο για τη Γαλλία είναι αυτό που λέει ο φίλος, ότι στο αμυντικό κομμάτι οι Γάλλοι πώς θα αντιμετωπίσουν το passing game των Ισπανών. Γιατί όταν έχουν οι Γάλλοι την μπάλα, δεν τους πολύ ενδιαφέρει και να την περνάνε από τον άξονα. Ναι. Την πετάνε εκεί στους πυραυλοκίνητους μπροστά και αυτοί φτιάχνουν το παιχνίδι και κάνουν
1: φτερά, ό,τι είναι να κάνουν. Δηλαδή,
2: αν θυμάσαι το πέναλτι που κέρδισε ο Εμπαπέ, δεν έχει περάσει μπάλα από πουθενά, τώρα στα προημιτελικά.
1: Ναι.
2: Έχει πάρει την μπάλα ο Εμπαπέ στη γραμμή, έχει μπει στην περιοχή, έχει κάνει την τέτοια κέρδισε. Είναι πέναλτι ή δεν είναι, το θυμάστε? Γιατί έχω κάτι φίλους της Αργεντινής που μου λέγανε πήγε ο Εμπαπέ και έπεσε στα πόδια του.
0: Ναι, αυτό έγινε.
2: Ρε φίλε, είναι πέναλτι. Τι αυτό, Βασίλια, μα δεν στο δίνανε. Και σου λέει: έπεσε εσύ στα πόδια του.
0: Μαζί σου, δεν πάω να πω αυτό. Λέω ότι από τη στιγμή που κάνει το τάκλινο ο αμυντικός, είναι στο έλεος του θετικού. Θα πάει να πέσει πάνω σου και στο πάρει.
2: Ναι.
0: Και αυτό συνέβη.
2: Okay.
0: Δηλαδή, εγώ είμαι υπέρ να τα δίνει αυτά τα πέναλτι.
2: Αυτό ήθελα να πω. Οπότε στη μεσαία γραμμή είναι οι Γάλλοι όταν έχουν την μπάλα, δεν του ενδιαφέρει αν θα περάσει από το Ραμπίο. Μπα. Δεν μα νοιάζει και ποτέ.
0: Δεν έχει αδίκιο.
1: Κάνε το Ραμπίο να κυνηγάει τον, έχουν κάνει καμιά ανάκτηση μέχρι εκεί.
2: Ναι.
1: Τα μπακ λοιπόν παίζουν με τα εξτρέμ και καληνύχτα.
0: Θέλω να πω το εξή, παιδιά, ότι σήμερα έχουμε πολύ ρεπορτάζ και ωραίε κουβέντε να κάνουμε και για Ολυμπιακό πάρα πολύ. Που ο Βερβελές έχει γνωρίσει την αποθέωση χθε, γιατί φαντάζομαι μίλησε στην ψυχή πολλών Ολυμπιακών.
2: Στο Twitter έχει γίνει χαμό με Βερβελέ.
0: Έχει γίνει χαμό με Βερβελέ, ναι. Έχουμε
2: ένα. Α! Ναι.
0: Όχι, πες το.
2: Έχω παραγγείλει χθε το βράδυ μια μακαρονάδα πριν κοιμηθώ.
0: Αν κοιμόσουν, Βασίλη μου, και την έτρεξε μακαρονάδα, θα σου
1: τάλεγα. Μα έπαιρνε ο ήπιο τώρα.
2: Για το γιο μου ήταν. Για το γιο μου ήταν η μακαρονάδα, μακαρονάδα με κοιμά. Και έρχεται το παλικάρι που μου την έφερε, τη δίνει. Γλέντα το Βερβελέ, μου λέει.
0: Έτσι σου είπε. Το δικό σου, γλέντα το Βερβελέ.
2: Γλέντα το Βερβελέ.
1: Και μακαρονάδα δώρο.
0: Κοίτα, χθες πάντως έχει κάνει ανάλυση για πολλά ζητήματα ο Διονύσης, ρεπορταζιακά. Σε πολλά θέματα είχαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι απόψεις του για το πώς κινείται γενικώς η ιστορία με τα θέματα των μεταγραφών. Εγώ τον ακούω πολύ προσεκτικά, γιατί είναι και αυτός πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέει. Και θέλω να τον ακούσω και τώρα, μιας και πιάσαμε την κουβέντα για τον Διονύση. Μη λέμε
1: ψέματα. Έλα, αγόρι μου.
2: Έχω παραγγελία να σε γλεντήσω.
4: Εμένα. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Διονύση. Διονύση, συγγνώμη. Βίκτορη Μπάρμπο που στείλε το μήνυμα ότι ψάξου, λέει, έχει κάνει τίλος ο Γκιλτιρίμ. Αδερφέ, τυράκια μοιράζει ο Γκιλτιρίμ. Άστο.
0: Όντως.
1: Θα τα πούμε σε λίγο. Τυράκια.
0: Ναι. Το παίζει το παιχνίδι, ωραίο ο πρόεδρος.
1: Μοιράζει.
0: Ο Κυριούλης, πώς τον έλεγες.
1: Γραβιέρα.
0: Ο Κυριούλης τον έλεγες και αυτόν.
1: Θα τα δούμε σε λίγο όμως, κάτι, γιατί θα προέχει ο Διονύσης τώρα.
0: Λοιπόν, ένα ακόμα donation, συγγνώμη παιδιά, η Γαλλία θα παίξει με αντεπιθέσεις και η Ισπανία θα παίζουν πάσες μέχρι να σβήσει ο ήλιος, όπως πέρσι ο Ολυμπιακός με τις έντρες. Αυτό που είπες, ότι δεν περνάει από τα χάφη η μπάλα, μου θύμισε λίγο με Ολυμπιακό αυτό που κουβεντιάζαμε. Τέλος πάντων. Κύριε Βερβελέ, έλεγα να αρχίσω με γουλή.
4: Μας λεντήσει πρώτα, μας λεντήσει. Για πες μας.
2: Όχι, δεν θα συγκρίνω.
0: Α, δεν άκουσες που είπε για το delivery πριν.
1: Ο Deliveras του είπε.
2: Ήρθε ο Deliveras εχθές και μου έφερε φαγητό στο σπίτι και όπως μου το έδωσε.
4: Κοιμήθηκα αργά γιατί ήταν Πακόπουλο.
2: Μου λέει γλέντα το Βερβελέ. Αυτό.
1: Να πιένει φίλη σου, αγόρι μου.
0: Διονύση, ευχαριστώ φίλε που είδε.
4: Δεν τον πήραμε εμεί να μα φέρει τίποτα σπίτι.
0: Ευχαριστώ που είδε την εκπομπή, πήγα να πω. Και έχει κάνει και ωραία δήλωση, φίλε, για μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ, πώ να το πω.
4: Συγκλονιστικό ήμουν. Εγώ το
0: πολύ
4: large. Δεν πίστευα ότι έχω πίσω.
0: Πολύ large. Ευτυχώ για μα, λέει που ήρθε, λέει εδώ και είμαστε παρέα.
1: Λέει, εμένα δεν σου άρεσε το ζούμε.
0: Εσύ είπε ότι χτυπάω, ότι έχω βάλει τα γκολ με πέναλτι. Πε το ρε. Με πέναλτι τα έχω βάλει στο πρώτο
1: μισά είπα. Δεν είπα όλα.
2: Επίση με ρώτησε ένα για σένα προχθέ. Μου λέει ο Μπακόπουλο. Είναι στην μπάλα τόσο καλός όσο λέει.
1: Είναι, όχι, ότι είναι, δεν βλέπουμε ψέματα τώρα.
2: Του λέω,
1: τα μισά είπα καταρχήν.

0: Γιατί δεν μας έβλεπε, του λέω, μας πέρναγε από πάνω.
1: Ευχαριστώ, είσαι αδερφός μου.
2: Γιατί θύχτηκε, τα μισά είπα.
1: Τα μισά. Βλέπεις το ποτήρι μισό γεμάτο.
2: Μπράβο, μισό άδειο πρέπει. Έλα, ρε Βασίλη.
1: Εντάξει, το κατανοώ, αδερφέ μου. Λοιπόν, πάμε λίγο στα του Παναθηναϊκού. Διονύση, μένεις μαζί μας, αφού πρώτα απ' όλα κάνεις μια τοποθέτηση, γι' αυτό σε ήθελα τόσο νωρίς. Ήθελα να μου κάνεις μια τοποθέτηση σχετικά με το 7-7. Και έχουμε και τον Γουλή τώρα εδώ. Είπε μια ατάκα. Θέλω να μου πεις πώς το υποδέχτηκες αυτό το νέο 7-7.
3: Εντάξει, αναμενόμενο νομίζω είναι. Δεν υπήρχε κάτι. Δηλαδή, αν υπήρχε μια φημολογία, το είπαμε από χθες, ότι ο Πανετολικός σε σύγκριση με το παρελθόν μπορούσε να ψηφίσει Λευκό, είπα ότι μετά την κίνηση χθες, δηλαδή να κάθεσαι στο ίδιο τραπέζι, να παίρνει παίκτη τον Παναθηναϊκό για πάμε μετά με τον ψηφίσει, θα φαίνονταν τρελό σενάριο. Εντάξει, δεύτερη εκλογή, θα έχει και τρίτη εκλογή. Και αυτό με το, από τον νέο χρόνο το ακούω. Εντάξει, ο καθένας το παρουσιάζει όπως θέλει. Εγώ θεωρώ ότι όταν μαζεύονται τρεις μεγάλοι. Αλαφούζος, Σαββίδης και Ελιόπουλος και δεν μπορούν να νικήσουν σε δύο εκλογικές διαδικασίες το Μαρινάκη. Κάποιος μπορεί να πει ότι κάτι δείχνει. Από την άλλη, μπορεί να πει κάποιος να πει ότι το γεγονός ότι δεν βγαίνει ο Μαρινάκης μόνος κάτι δείχνει για αυτούς. Αλλά όταν είναι ένας με τρεις, στο δικό μου μυαλό είναι λίγο κρατάει καλύτερα για την ώρα.
1: Ναι, οκ. Okay. Βλέπεις κάποια ουσία εδώ εκτός από τη μάχη που θα γίνει του χρόνου στα τηλεοπτικά που έχει ξεκινήσει επί της ουσίας από φέτος. Βλέπεις κάποια άλλη ουσία σε αυτή την.
3: Δεν μου λέει Βασίλη, εμένα το μεγαλύτερο στοίχημα στο νέο πρωτάθλημα και με βάση το πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση και με την αλλαγή στάσεων ομάδων σχετικά με το θέμα του Λάνουα είναι η διαιτησία. Με όλα αυτά που ακούγονται με Έλληνες διαιτητές στα μεγάλα μάτς, αν θα μπορέσει τελικά να υποστηριχθεί αυτό το πλάνο, τι θα πούν και οι μεγάλοι αναλυτικά, ποια θα είναι η θέση τους, αν θα έχουμε αντιδράσεις. Γιατί ξέρετε κάτι, δεν βλέπω και πολλούς Έλληνες διαιτητές που να μπορούν να τα παίξουν αυτά τα παιχνίδια. Ωραίο είναι το σενάριο, αλλά το ίδιο θα λέμε. Φωτιάς, Ευαγγέλου, Παπαπέτρου, ποιος άλλος ξέρω, Τσακαλίδης και καλή επιτυχία. Βλέπω δηλαδή, ξέρεις, θα τα παίρνει ένας, θα γκρινιάζουν οι άλλοι μετά. Τέλος πάντων, μην την πάω μακριά την κουβέντα τώρα. Και νομίζω δηλαδή, αλλά πιστεύω ότι περισσότερο θα μας απασχολήσει αυτό το κομμάτι παρά το τηλεοπτικό κομμάτι. Το τηλεοπτικό κομμάτι, είτε έτσι ή αλλιώς, η λύση θα βρεθεί. Δηλαδή, αν δει κάποιος τώρα, για παράδειγμα, μιλάμε με άλλη βάση, η εταιρεία που είναι και ο Βαρδινογιάννης και είναι και ο Μαρινάκης, έχει ήδη πολλές ομάδες στην κατοχή της και έκλεισε από ό,τι ξέρω και το πρωτάθλημα του Super League 2, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, πάει στην ΕΡΤ. Έτσι. Ναι. Οπότε έχει ψωμί η ιστορία.
0: Λοιπόν, να σας πω δύο-τρία πράγματα που μου ήρθαν ρεπορταζιακά σχετικά με αυτό, μιας και είναι και ο Διονύσης εδώ. Αρχικά πρέπει ο Μανέξ έχει πει μπράβο στον κύριο Σαββίδη που βοηθάει τον κύριο Αλαφούζο. Έτσι, με μια δόση ηρωνίας ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Ο Αχιλλέας Μπέος ζήτησε να παραιτηθούν και οι δύο από τη διαδικασία εκλογής τους ώστε να υπάρξει λύση και να μπουν άλλες υποψηφιότητες. Σε στυλ ότι βαρεθήκαμε να τσακώνεστε και παραιτηθείτε για να βγάλουμε μια άκρη τέλος πάντων. Ο Δε Γκαγκάτσης ήταν ενωτικός και επέμεινε στην πρότασή του για να μοιραστούν την επόμενη διετία. Υπάρχει μια πληροφορία ότι αύριο η ΕΠΟ μπορεί και να ψηφίσει. Και όχι Λευκό. Ώστε να δοθεί λύση και να μην πάει ακέφαλη η Λίγκα την Πέμπτη στις εκλογές. Μην με ρωτήσετε τι σκέφτεται να ψηφίσει, δεν ξέρω. Αλλά υπάρχει μια πληροφορία ότι... Δεν μπορώ να υποπτευτώ.
1: Όντως.
0: Τίποτα απολύτως.
1: Τώρα, όντως, γιατί...
0: Αλλά θα σου πω ότι ο Γκαγκάτσης είναι κοντά στο Σαββίδη.
1: Αυτό.
0: Αν μπορούμε να το δέσουμε έτσι, ο Σαββίδης ψηφίζει Αλαφούζο. Θεωρώ ότι αν ο Γκαγκάτσης ψηφίσει κάποιον, θα πάει εκεί που ψηφίζει ο Σαββίδης. Χωρίς να το ξέρω.
3: Ωραίο,
0: υποθέτω.
1: Όχι, δεν είναι ρεπορτάζ αυτό, αλλά δεν είναι λογική. Υποθέτω. Λέει, λογική είναι
0: το ρεπορτάζ λέει ότι υπάρχουν σκέψεις στην ΕΠΟ να ψηφίσει αύριο για να δώσει μια λύση μια και καλή. Εγώ λέω ότι αν ψηφίσει ΕΠΟ αύριο. Δεν θα έχουμε καλά ξεμπερδέματα και άλλο. Καλό θα είναι να μην ψηφίσει.
1: Αυτό που λες είναι πολύ σωστό. Το έχουμε πει. Πάρε popcorn μετά και κοίτα τι θα γίνει. Αλλά...
2: Εγώ είπα από πού θα ξεκινήσει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Δεν με ακούτε.
1: Αν ψηφίσει η ΕΠΟ, το τι θα ψηφίσει είναι απολύτως λογικό. Ρε. Τώρα δεν την κουβεντιάζουμε για κάτι.
2: Σας είπα που θα ξεκινήσει ο Τρίτος Παγκόσμιος.
1: Βέβαια,
2: λες. Είστε προετοιμασμένοι.
3: Εντάξει, η άποψή μου είναι ξεκάθαρη, παιδιά. Μιλάμε για δύο διαφορετικές υποψηφιότητες. Συγγνώμη αν δεν αρέσει αυτό που θα πω σε κάποιους. Απ' τη μία, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αποδείξει την ομάδα του και με ό,τι έχει ασχοληθεί. Ότι είναι γεννημένος πρωταγωνιστής και ξέρει πολύ καλά και να διοικήσει και γύρω από θέματα του ποδοσφαίρου και με 19 τρόπια στον Ολυμπιακό και με ευρωπαϊκό. Και από την άλλη, ένας άνθρωπος ο οποίος μέχρι πριν λίγους μήνες βλέπει το πανό στο κήπεδο της ομάδας του να του ζητούν να φύγει ο παδί της ομάδας του. Υπάρχει μια ρομαντζάδα και ενόψη βοτανικού. Αν ο κ. Αλαφούζο θεωρεί ότι δεν μπορεί να λύσει τα θέματα του Παναθηναϊκού, θα λύσει τα θέματα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Καταλαβαίνω το λόγο τον οποίο βγαίνει και έχει αυτή την υποστήριξη. Έχει πάει αλλού η ιστορία πλέον, είναι ξεκάθαρο. Δεν είναι δύο διαφορετικά προφίλ δηλαδή. Αλλά νομίζω ότι εγώ το χειρότερο σενάριο θα είναι να ψηφίσει ΕΠΟ. Ακόμη δηλαδή το λέω και να ψηφίσει Μαρινάκη, έτσι. Δεν θα είναι κάτι ωραίο, γιατί είναι ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Κοίταξε, τώρα να πάει η ακέφαλη ΕΠΟ και όλα αυτά και πώς έχουν μοιραστεί τα.
0: Επίσης να πω ότι. Να πω ότι όπως μαθαίνουμε, ο Αλαφούζος τη δέχτηκε την πρόταση του Γκαγκάτση. Ήταν θετικός στο να αναλάβει ένα χρόνο ένας, ένα χρόνο άλλος. Ο Μαρινάκης ήταν ανένδοτος και ανυποχώρητος.
2: Okay. Εντάξει, αυτό που διονύσεις πάντως τώρα, στην προκειμένη περίπτωση τώρα, στο τι είναι ο ένας και τι είναι ο άλλος, κάθε πλευρά μπορεί να μεταφράσει
3: όπως θέλει. Ποδόσφαιρο μιλάω, έτσι.
2: Πάνω στο ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου. Και κάθε πλευρά μπορεί να σου πει τώρα κάποτε και ο Βαγγέλης Μαρινάκης άκουσε στο Φάληρο να φωνάζουν αλλιώς τον Ευρώπη στο Ολυμπιακό και.
3: Καλά, δεν πάει με το ένα με το άλλο. Τώρα θα πέσει ο ουρανός να μας και πάει να μας.
2: Όχι, ρε Διονύση, απλά δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο πάντως. Δεν έχει σχέση με το ένα με το άλλο.
3: Αν
2: έχει ζητήματα εσωτερικά ο Παναθηναϊκός, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί.
3: Μα είναι αποτυχημένος σε κάποια πράγματα. Αποτυχημένος είναι στο ποδόσφαιρο. Είναι αποτυχημένος άνθρωπος. Δεν γίνεται το βαφτίσουμε αλλιώς τώρα. Στο ποδόσφαιρο είναι αποτυχημένος άνθρωπος. Και έχει τρομερό κανάλι, φοβερές δουλειές στα γύρω του. Site, mind, τηλεοπτικά, ό,τι θέλει κάνει, αγοράζει τα πάντα. Στο ποδόσφαιρο είναι αποτυχημένος.
2: Αυτή είναι μια μετάφραση κατά το δοκούν, Διονύση μου. Γιατί αποτυχημένος κάποιος ο οποίος έφερε σε ομάδες πάνω στον COVID 1,5 εκατομμύριο ευρώ από το στοίχημα. Δεν είναι. Εκείνη την ώρα κολοτούμπες κάνανε στο 1,5 εκατομμύριο.
1: Εσύ λες πώς θα εκπροσωπήσει τη λίγκα ολόκληρη.
3: Έχει τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία του πρωταθλήματος.
1: Εσύ λες πώς θα εκπροσωπήσει.
2: Καθένας, γι' αυτό σου λέω, είναι κατά το δοκούν το πώς θα βλέπει κάποια πράγματα.
1: Αυτός είναι πώς θα εκπροσωπήσει τη λίγκα, λες εσύ.
2: Μόνο αν είναι αποτυχημένος ή όχι τώρα. Εντάξει. Είναι κάποιες λέξεις λίγο υπερβολικές.
1: Όχι, αυτό το λέει με βάση τα κύπελα ο
3: Διονύσης. Δεν έχει να κάνει. Στι δουλειέ του άνθρωπου είναι μια χαρά. Στο ποδόσφαιρο είναι αποτυχημένος.
0: Παιδιά είναι 14 χρόνια στον Παναθηναϊκό, χωρίς πρωτάθλημα, είτε λέγεσαι Αλαφούζος, είτε λέγεσαι Μπακόπουλος, είτε λέγεσαι Σπάιντερμαν, είσαι αποτυχημένος.
2: Δεν έχει σχέση με τη Λίγκα όμως αυτό.
0: Όχι, με τη Λίγκα δεν έχει καμία σχέση.
1: Έχει άλλες απαιτήσεις. Το δεν τους δεις να πάρει πρωτάθλημα.
2: Τα έχει κάνει πολλές φορές στην ομάδα του λάθος, καιρόιδο. Δεν έχει σχέση με τη Λίγκα αυτό.
0: Καμία σχέση. Καμία σχέση. Ίσα-ίσα από Αλαφούζος, για να είμαστε δίκαιοι, ο Αλαφούζος απέναντι στις ομάδες. Και γενικά στη Λίγκα είναι πολύ δίκαιος. Και το λένε όλες οι ομάδες αυτό. Είναι λίγοι οι παράγοντες που έχουν παράπονα από τον Αλαφούζο και σαν παράγοντα και προσωπικά, στην προσωπική επαφή. Είναι ελάχιστοι. Και εγώ το διαχωρίζω. Το τι είναι για τη Λίγκα και το τι έχει κάνει μέχρι τώρα στον Παναθηναϊκό.
2: Ομάδα του, αυτό είναι προσωπικό του θέμα, ναι, και της ομάδας θέμα.
1: Πάντως να πω κάτι γιατί έλεγα νωρίτερα.
2: Δεν ότι, είναι, καλά.
1: Ότι δεν έχει
0: μεγάλη. Και ο Λιόλιος ήταν καλά, μια χαρά πρόεδρος ομάδας και τα έχει κάνει ρόιδο στο.
1: Ξέρεις τι θέλω να πω, Μπιλ. Ότι δεν ξέρω αν έχει ουσία, σου έλεγα νωρίτερα, το να είσαι πρόεδρος της Super League ή όχι. Κυρίως το πήγαινα στα τηλεοπτικά εγώ. Όσον αφορά αμυγός στην Προεδρία της Super League, δεν θα αδικήσεις κανέναν σε ένα αίτημα που έχει. Για παράδειγμα, να πάρει αναβολή μια αγωνιστική γιατί έχει ευρωπαϊκούς αγώνες.
0: Ναι.
1: Να κάνει το ένα, να κάνει το άλλο. Νομίζω πως όλοι λίγο πολύ θα κινηθούν σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Δεν πρόκειται να αδικήσουν κάποιον ή να δημιουργήσουν πλεονέκτημα για το πρωτάθλημα.
2: Πλέον, έτσι όπως είναι το ποδόσφαιρο, μας θα είναι παράτερο οποιοδήποτε πρόεδρο Λίγκας να πάει κόντρα στο ίδιο το ποδόσφαιρο, ναι, όποια και αν είναι η ομάδα απέναντι. Είναι ο Παναθηναϊκός, το Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και το ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ. Τέλος πάντων, προχωράμε. Δώσε μου λίγο χρόνο, Διονύση, να πάω λίγο στα του Παναθηναϊκού σε 2-3 πράγματα που θέλουμε να κουβεντιάσουμε εδώ με τον συνάδελφο, γιατί έχει εξέλιξη και αμέσως μετά έρχομαι σε σένα.
0: Και θα έχουμε και συνέχεια σε αυτά.
1: Και έχουμε και σε αυτά,
0: Θα έχουμε.
1: Ωραία, ό,τι έχεις παρεμβαίνεις, Μπιλή. Ωραία. Πάμε, γιατί ρωτούν πάρα πολύ για Φαν Ντρόγκελεν τώρα. Αυτό που έλεγες νωρίτερα.
2: Έχει βγει ένα δημοσίευμα. Αυτό. Απλά δεν βγήκε ένα. Βγήκαν 3 μαζεμένα. Και αυτό λίγο κάπως μυρίζει τυράκι. Ότι κλείνει Ραμζοσπόρ, ότι μην ασχολείστε, είναι θέμα ορών. Μετά βγαίνει ο Γιλντιρίμ, ο πρόεδρος, ο Κυριούλης, και λέει ότι ναι, μιλάμε. Θα ξέρουμε, λέει, μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας πού θα πάει ο Φαν Ντρόγκελεν. Και λέει, το κλεισμένος, λέει, τι είπα να πει, θέλει μια εβδομάδα για να κλείσει ο παίχτης. Τι κλεισμένος είναι, αν είναι τόσο κλεισμένος. Mm-hmm. Εγώ εντάξει, το αφήνω ότι η ένδειξη που έχουμε είναι ότι κάνει και το παιχνίδι του. Εντάξει, λογικό είναι ο καθένας. Και ο Παναθηναϊκός έκανε το δικό του παιχνίδι στο ιστορία με τον Κρίστιανσεν. Και ο καθένας παίζει τα δικά του όπλα. Ο ποδοσφαιριστής επιμένει και θέλει Παναθηναϊκό. Αυτό μπορώ να το μεταφέρω ρεπορταζιακά, ότι θέλει να έρθει εδώ. Και το έχει πει και στους ατζέντιδες του. Και ήδη πιέζουν την Σαουσισπορ ότι βρείτε άκρη και καθίστε με τον Παναθηναϊκό και κάντε μια σταθερή κουβέντα, μην λέτε τη μία έτσι, την άλλη γιουβέ, την άλλη τρία, την άλλη πέντε, την άλλη οχτώ. Πείτε κάποια πράγματα συγκεκριμένα και σταθερά. Η Τραμπζονσπορ τον ήθελε τον παίχτη, αλλά είχε θέμα με τις θέσεις των ξένων. Αυτό το 10 συν 4 που σου είπα.
1: Ναι.
2: Το οποίο δεν έχει λυθεί. Οπότε και εκεί παίζει λίγο μπουνιές στο ότι α, τον κλείνει και πάει ο παίχτης εκεί πέρα. Γιατί εκεί δεν έχουν κοινοτικούς, μη κοινοτικούς, είναι ξένοι. Και είναι κανονικά όλοι ξένοι. Εγώ λέω να περιμένουμε. Και ο Παναθηναϊκός κάνει το δικό του παιχνίδι της υπομονής. Έχει αφήσει την πλευρά του παίχτη να πιέσει, όπως είχε κάνει και ο Κρίστιανσεν. Και δικαιώθηκε την πρώτη φορά. Πιστεύω ότι θα έχουμε εξέλιξη μέσα στις επόμενες 48 ώρες.
1: Πολύ με Τουρκία πάντως κουβέντα πήγα να σου πω τώρα και για άλλες ομάδες. Δηλαδή, Άμραμπατ λέγαμε χθες για 20 εκατομμύρια, για Μπεσίκτας και τέτοια κλπ. Για Τζολάκι. Υπάρχει ενδιαφέρον από τουρκικές ομάδες και όχι μόνο φέτος.
2: Ναι, από καιρό γράφεται αυτό. Ναι, εντάξει, ναι,
1: σωστό. Ναι. Και δεν ξέρω τι άλλο.
2: Και το Νέρικ, τον Πάλμερ, τον Μπράουν. Δεν το θέλανε Τούρκοι.
1: Σιώπης, που ακούστηκε.
2: Και το Σιώπης. Η ομάδα, να ξέρεις, του Πάλμερ Μπράουν που είπε όχι, αρνήθηκε η πρόταση που ήταν για ένα εκατομμύριο, ήταν η Κασίμπασα.
1: Αυτή είναι.
2: Η Κασίμπασα είχε κάνει πρόταση, για την οποία αρνήθηκε ο παίκτης.
1: Αυτή τι είναι, ανέβηκε φέτος. Ήταν.
2: Τώρα,
1: δεν το θυμάμαι κι εγώ.
2: Δεν είμαι τόσο βαθύς γνώστης του.
1: Ωραία, θα το δούμε
2: μετά. Mm-hmm. Αλλά θυμάμαι ότι είναι. Μάλλον μάθαμε ότι είναι η Κασίμπασα.
1: Πάντως δεν είναι πρωταγωνίστρια, θέλω να πω.
2: Δηλαδή, όχι, δεν είναι ομάδα. Η Τραμπζονσπορ, για παράδειγμα, πέρυσι ήταν τρίτη. Ήταν καλά. Διεκδίκησε κάποια στιγμή. Εντάξει, μετά έκανε πάρτι η Γαλατά, δεν το έχανε το πρωτάθλημα με τίποτα. Αυτά τώρα με το Φαντρόκυρο λέω να περιμένουμε γιατί το έχει ξανακάνει αυτό ο Παναθηναϊκός και στην υπόθεση του Καμάρα με άλλα δεδομένα και στο Κρίστιανσεν με άλλα δεδομένα. Να περιμένουμε, έχει πάντως επιλογές άλλες, αν για κάποιο λόγο δεν προχωρήσει του φίλου μας, του Φαντρόκελεν. Είναι ο Γκασαμά που έχουμε πει από την ρωσική την Μπάλτικα, ο διεθνής Μαλέζος. Mm-hmm. Και υπάρχει
4: διεθνής
2: Μαλέζος. Από το Μάλι.
4: Α. Μαλέζος.
1: Εγώ δεν ήξερα πώς μπορεί να τον πει αυτόν σωστά.
2: Και εγώ διεθνή από το Μάλι.
1: Είναι
2: το
1: Μαλέζος.
2: Το έμαθα.
1: Δεν είναι μαλλιάς είχα... δηλαδή.
2: Όχι, όχι, ναι, σωστό και αυτό. Σωστή απορία, ρε φίλε. όταν είχαμε το Σεντρί Καντέ, που ήταν από το Μάλι.
1: Αλήθεια.
4: Από το Μάλι ήταν ο Καντέ, Γάλλος δεν ήταν ο Καντέ.
2: Είχε γαλλικό διαβατήριο. Α. Αλλά ήταν διεθνής με το Μάλι.
4: Εμένα ο Καντέ μ' άρεσε πάρα πολύ, να ξέρεις.
2: Πολύ καλός. Πολύ ωραίος, με μπάλα στα πόδια, άνετος.
4: Αριστεροπόδαρος, ωραίος.
2: Βέβαια τον είχαμε πληρώσει καραβίσιο τότε, αλλά τέλος πάντων. Στην πολυμετοχικότητα.
1: Είναι στην πρώτη κατηγορία, μου λέει ένας φίλος ο Θοδωρής, στην Κασίμπασα και ναι. Είναι μικρομεσαία ομάδα, ναι.
2: Εντάξει, δεν γινόταν να πάει ο Πάλμερ εκεί τέλος πάντων. Οπότε πάμε τώρα να δούμε τι λύση θα βρούμε και με αυτόν.
4: Τι γίνεται
2: και υπάρχει και στόπερ σκανδιναβό.
1: Συγγνώμη, θα σηκώσει πάλι να μιλήσει. Είναι ρεπορτάζ για τέτοια.
2: Βροχή τα γκολ και τα τηλέφωνα.
4: Ναι,
1: ναι, ωραία, δώστε μου γενικό. Σηκώνει το Βασίλη πάλι.
2: Πάμε τώρα, έχουμε ξαφνικό τηλεφώνημα με τον Στέφανο Χίο.
1: Λοιπόν, όπως το λέει ο Βασίλη, θα παίξουν και αύριο, μου λέει το 7-7. Του λέω ότι ξαφνικό θάνατο.
2: Ρε Διονύση, δεν παράνε πέναλτι, τελειώνουμε τώρα. Μην το κουράζουμε άλλο.
1: Τρομερό, ρε.
2: Άλλωστε έλεγε... σε δύο αιστείες και βάλεις τα πέναλτι.
1: Πέτρα ψαλίδι χαρτί,
2: έλεγε. Ένα, τελειώνουμε.
5: Έλα, πιο πολύ στον Μπέου είμαι εγώ μετά.
1: Τι λες?
5: Πιο πολύ στον Μπέου, την άποψη είμαι εγώ μετά.
2: Να πάνε άλλοι, λες, ε.
5: Α. Άμα κάνουμε τρίμερο για να μην βγάζουν, τι να πω.
1: Αυγεί ο Μπέος.
5: Αν πεις, εντάξει, και στις κανονικές εκλογές, πόσες φορές έχουμε πάει επαναληπτικές. Δεύτερη, δεν βγάζει η κυβέρνηση με τη μία.
4: Πάντως προτάθηκαν δύο πρόσωπα, να ξέρετε.
2: Ποιοι?
1: Βγαίνει έξω και
4: στον δεν μπορώ να πω ονόματα.
2: Εγώ αλλά πιστεύω ότι ο ένας πρέπει να είναι ο Πρίτσας.
4: Πρότειναν σε δύο πρόσωπα να αναλάβουν την Προεδρία. Επίσης, όπως σε Μαρινάκη και Αλαφούζο, μία χρονιά ο ένας, μία ο άλλος. Από άλλες ομάδες αρνήθηκαν.
1: Παίζει να είναι κάποιος που ήταν ξανά πρόεδρος Super League, δηλαδή για παράδειγμα Μπορωβίλος, δεν το ξέρω. Λέω τώρα.
2: Εγώ πιστεύω ότι ο ένας πρέπει να είναι ο κύριος Πρίτσας.
4: Δεν θυμάμαι τους προηγούμενους.
1: Η Πρίτσας, ξέρω εγώ, ναι.
4: Για να σου πω.
2: Το ενός μπλοκ, αλλά ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει.
1: Okay. Μάλιστα. Προχωράμε.
2: Αυτά για το στόπερ και ψάχνουμε να βρούμε σαν. Σαν τρελή, τέλος πάντων, που κάμια περίπου πάλι τέτοια και το γράψουμε ιστορία.
1: Ναι, αλλά είδε τώρα όμως, θυμάται ποιος έλεγε για το λυσασμένο κογιό τώρα ο άλλος.
2: Ήρθε το λυσασμένο κογιό, η επιμονή του δικαιώθηκε.
1: Η επιμονή δικαιώθηκε. Θα λέει τώρα ο Γουλής το έλεγε με το λυσασμένο κογιό. Δεν θυμάται κανένας.
4: Από τα καλύτερα μας βίντεο.
1: Τρομερό βίντεο.
2: Όλο ρε, γιατί γίνανε και χαιρέτα και το.
4: Όλο.
2: Το γαζνάει πάλι. Λοιπόν, υπάρχει Σκανδιναβό, τον οποίο ψάχνουμε να δούμε λίγο. Ελπίζω αύριο από τις Βιέννες να είμαι σε θέση να σα πω κάτι παραπάνω ω προ τον έτερο υποψήφιο.
1: Ταξιδεύει σήμερα πάλι, καρι μου, ε. Φεύγει από εδώ, καπάκι.
2: Βραδάκι πετάμε, ναι.
1: Ωραία. Μην το λες έτσι, ρε φίλε. Βγαίνει πα, εντάξει.
2: Όχι, βραδάκι πάμε.
4: Έχει χάρη.
1: Με πόνο ψυχή.
4: Τυχερό είναι.
2: Γιατί, παιδί μου.
4: Που έχω τα παιδιά. Θα στο χαφάει το ταξίδι αυτό.
1: Όχι, δεν θα έρχονταν. Θα πήγαινε αυτό.
4: Δεν έχω πάει Βιέννη, ρε φίλε. Είναι δυνατό.
1: Βασίλη, συγγνώμη. Δεν είναι σχετικό με το θέμα, αλλά ούτε εγώ έχω πάει. Αν με θυμηθεί κάποια στιγμή.
2: Γιατί όμω θα πα Βιέννη χειμώνα που θα είναι και στολισμένα.
4: Ναι, σωστό.
2: Άρα το τι να πα τώρα εκεί με την κουφόρα.
4: Τώρα και μια μέρα τώρα πήγαινε, κάνε, κάνε. Μπαμ, μπαμ.
2: Χάλια μαύρα. Λοιπόν, θα πα με τον Όφη. Ακεί για το, είμαστε για το Φαντρόχελεν. Ο Κρίστιανσεν τελείωσε χθες, τα είπαμε. Ήταν έδωσε το παρόν κιόλας μπαμπαμ και στην παρουσίαση της νέας φανέλας. Εγώ θα πω δύο πράγματα για τη νέα φανέλα συνολικά για την εκδήλωση.
1: Και δώστε μου λίγο και εικόνα να ξέρουν περί τίνος πρόκειται και να κρίνουμε κιόλας αν μας αρέσει. Έτσι,
2: η οποία έγινε και για συμβολικούς λόγους στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Αθήνας.
1: Εδώ αυτό από ποια πλευρά το κοιτάζεις διαφοροποιείται.
2: Όχι, αυτό εδώ αυτό είναι όχι. Εδώ. Άμα το κοιτάξεις από διαφορετική πλευρά, ναι, φαίνεται μέσα ο χάρτης του κέντρου της Αθήνας με την Ακρόπολη.
1: Okay. Ποια φανέλα είναι αυτή?
2: Η λευκή.
1: Η λευκή.
2: Η λευκή. Ναι. Η πράσινη κάτω δεξιά έχει τους στίχους «Το εδώ είναι η παράδεισος και η κόλαση εδώ» της Μοσχολιού.
1: Μοσχολιού.
2: Το οποίο έχει γίνει και σύνθημα και πανό στη Λεωφόρο και έχει το γήπεδο τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
1: Είναι τυπώνει η μουσική τη μοναξιά η στίχη, λέει φίλε τραγουδάρα.
2: Το λένε ρε παιδί μου κάτι. Είναι ένα σύνθημα και γενικά ένα πανό που έχει σημαδέψει το Κωνσταντινού και συνοδεύει πάντα τη Λεωφόρο.
1: Και έχει το σημαδέψει. Έχει και ιστορία. Είναι εμβληματική για Παναθηναϊκό, είναι κάτι πολύ
2: σημαντικό. Και η μαύρη, το τρίτο κρυφό τέτοιο που έχει, είναι μέσα στο σήμα το οποίο άμα το δει τώρα λε και δεν έχει σήμα.
4: Ναι.
2: Όταν πλησιάζει, λέει παιδί μου, ξαφνικά βλέπεις, οπ, πετιέται ναι, το σήμα και από μέσα έχει παντού το 1908.
1: Εδώ, αυτό.
2: Το 1908.
1: Εγώ είμαι ψημένος για την Τρίτη. Όπως τις περισσότερες ομάδες, την Τρίτη μου αρέσει πάντα.
4: Όλες είναι. Καλές. Εγώ είμαι λίγο περίεργος με τις εμφανίσεις. Δεν μου αρέσει σχεδόν τίποτα από όλες τις ομάδες. Είμαι λίγο παράξενος. Θέλω δεκαετία 90 εγώ. Θέλω δεκαετία 90.
1: Τα παλιά, τα...
4: Τη ρίγα.
1: Ναι.
4: Τη ρίγα, πράσινη, λευκή ρίγα. Τα παλιά, όπως έχει βγάλει. Πώς έβγαλε ο Ολυμπιακός στην επαιτειακή.
1: Ναι.
4: Θεωρώ ότι είναι πιο ωραία φανέλα και έτσι θα έπρεπε να είναι και
2: στη Ρίγα, πας στην Λετωνία.
4: Ναι.
1: Να σου πω αγαπημένη φανέλα. 90.
4: Ναι.
1: 90 δεν είναι αυτό. Τη ΑΕΚ το.
4: Τη ΑΕΚ ο δικέφαλος. Τρομερή. Αγαπημένη.
2: 94-95 ΑΕΚ είναι αυτό.
4: Ναι. Τρομερή. Τρομερή.
1: Φορά για ντέμις. Θέλω να βγάλω ριλάκι τώρα. Διονύση, ποια φανέλα σ' άρεσε από τις τρεις?
5: Πιανού.
1: Παναθηναϊκού.
4: Καμία θα πήρε.
5: Η πρώτη, νομίζω ωραία είναι.
1: Δυνατός. Βερβέλες, ριλάκι. Μ' αρέσει.
5: Και η τρίτη, μου θυμίζει Παναθηναϊκό από το παρελθόν. Θυμάμαι ποια, χρονιά ήταν, αλλά μοιάζει πολύ με μια που είχε.
4: Η δεύτερη,
5: Η Βαρνογιάννη πρέπει να είναι.
4: Η δεύτερη.
5: Η λευκή, λέω. Τη λευκή, λέω.
4: Η λευκή, λευκή, ναι. Αυτή. Αλλά τότε είχε μεγαλύτερη ρίγα εδώ μπροστά. Έχεις δίκιο.
1: Α, η αριστερά που φοράει.
4: Ναι, η λευκή. Λευκή.
2: Πετέει τη λευκή.
4: Είχε μια μεγάλη ρίγα εδώ μπροστά.
2: Επίσης πολύ ωραίο.
4: Με Βαρνογιάννη και ένα μεγάλο.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Η πράσινη, η κεντρική φανέλα. Λευκό σορτσάκι.
4: Ναι,
1: εμένα η πράσινη ρε φίλε μου θυμίζει λίγο, μου φέρνει στο μυαλό Σαραβάκο απευθείας.
4: Σαραβάκο σου φέρνει.
1: Για δώστε λίγο να τη δούμε τώρα, κάτσε να προχωρήσει λίγο το βίντεο. Εδώ, δες λίγο τη μεσαία. Δεν ξέρω, Σαραβάκο, Χριστοδημόπουλο εκείνη την περίοδο. Με Γιουβέντους,
4: ναι,
1: πρόκριση και
4: τέτοια. Τέλη δεκαετία 80.
2: Το λευκό σορτσάκι πάντως πολύ ωραίο, εμένα πάντα μου αρέσει τη χρωμιά στις φανέλες. Την κεντρική του Παναθηναϊκού.
1: Τέλος πάντων, μάλιστα.
2: Είναι μια εκδήλωση που έχω στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Αθήνας, Παναθηναϊκός στην Αθήνα, Αθήνα στο Παναθηναϊκό και είναι και για συμβολικούς λόγους. Γενικά όλο το κόνσεπτ εμένα μου άρεσε χθες και οι φανέλες και η συζήτηση που έκαναν δύο πολύ σημαντικά πρόσωπα τελευταίων εδώ για τον Παναθηναϊκό σαν ποδοσφαιριστές και πλέον μέλη σε άλλα πόστα. Ο Φίσας με τον το Ισαϊταρίδη που είχαν από κάτω την ποδοσφαιρική ομάδα και τους μίλησαν ουσιαστικά στο τι σημαίνει αυτή η φανέλα. Και όλο η μπάντα του Δήμου κάτω, η φιλαρμονική μάλλον που έπαιζε τον ύμνο. Γενικά πράγματα που εμένα μου αρέσανε και το έχουμε γράψει και όλο, το έχω γράψει ένα, και σε ένα κείμενο στο Αθλέτικο. Αρχίζει λίγο και βγάζει όλο αυτό, σας έχω πει και μάλιστα σε κάποιους δεν άρεσε στο τσάτ. Το Παναθηναϊκός είχε καταντήσει για κάποια χρόνια, είχε γίνει χωριό. Αρχίζει σιγά σιγά σε κάποια πράγματα και γίνεται κλαμπ.
1: Βλέπεις πάλι μια έγκλη.
2: Κλαμπ, γενικά. Δεν είναι ρε παιδί μου, δεν βγάζει αυτή την άποπνοη, αυτή τη
1: μιζέρια.
2: Τη μιζέρια και τη μετριότητα. Και κάνει πράγματα προς τη σωστή κατεύθυνση για να ξαναγίνει.
1: Αναφέρεστα γύρω-γύρω. Βέβαια, όλα αυτά που να συνδέσουν
2: κάποια
1: με
2: στιγμή, και
1: με έναν τίτλο για να μπορεί να είναι σε αυτό που θέλει.
2: Σαφέστατα, αλλά μετράνε και αυτά λοιπόν στο τέλος ημέρας και στην κουβέντα.
4: Ρώτησαν τον Γουλή εχθές στο γραφείο τι θα προτιμούσες, Κώστα, ένα πρωτάθλημα στη σεζόν που έρχεται ή ένα πρωτάθλημα πρώτη χρονιά στο Βοτανικό.
1: Τέθηκε ερώτημα. Και τι είπε εσύ.
4: Τι να πει. Φέρ το εδώ τώρα να τελειώνουμε. Βέβαια. Τι να πει.
1: Ποιο Βοτανικό.
4: Και θα μπει στο Βοτανικό πρωταθλητή.
2: Αγόρι μου, μπορεί να πάρουμε το πρωτάθλημα τώρα. Μετά πρέπει να φάω σφαίρα εγώ, ξέρω εγώ. Και να μην υπάρχω σε ένα χρόνο. Να το έχω ζήσει τουλάχιστον. Να ηρεμήσει η ψυχή μου. Να φύγω ήσυχο.
1: Τόσα μπαλκόνια πέφτουν.
2: Κάτι να γίνει, παιδιά. Να πατάει ένα αυτοκίνητο. Με πατάει ένα αυτοκίνητο.
1: Ναι, αυτό. Έτσι, πες κάτι πιο ρεαλιστικό.
2: Πέφτω από το 608 που ανεβαίνω και τσακίζομαι κάτω. Ξέρω εγώ κάτι γίνεται. Πάω να κατέβω από τη στάση και παίρνει ένα μηχανάκι με κόβει στα δύο. Ξέρω εγώ.
4: Το μηχανάκι θα σε κόβει στα δύο, μωρέ.
2: Ό,τι θε μου άγγι.
1: Εκεί που τον κατεβάζω στη δουλειά που πηγαίνουμε το αυτοκίνητο, κοιτάζω πίσω. Έχω προσέξει, δεν κοιτάζει ποτέ. Κοιτάζω εγώ τον καθρέφτη, έρχεται κανεί.
2: Άμα ένα συμβεί, θα συμβεί. Το,
1: το πρωτάθλημα.
2: Και το πρωτάθλημα.
1: Και το μοιραίο.
2: Λέμε μεγάλα λόγια. Τουλάχιστον μ' αρέσει που η ομάδα δουλεύει σωστά. Και είναι σημαντικό αυτό. Ότι δουλεύει σωστά και έχουμε και ηρεμία ρεπορταζιακή. Γιατί όταν κάτι δουλεύει σωστά, τότε δεν ξέρω. Από τώρα να πούμε τι μπορεί να γίνει. Δεν βλέπει παράλογα πράγματα. Βλέπει πολύ πιο προσωρικά πράγματα έω τώρα. Θα δούμε.
1: Λέει ένα φίλο, αν είναι σύνθημα τη ΣΑΕΚ αυτό, την παλιά Φιλαδέλφια σκεπασία, το έλεγαν με Χατζηχρήστο. Ποιο, σε ποιο αναφέρεσαι, σε αυτό
2: το
1: που
2: λέω. Δεν είναι παράδοση και κόλαση εδώ.
1: Μπορεί.
2: Μπορεί, απλά ξέρω ότι υπάρχει ένα τεράστιο πανό που πάντα είναι στη λεωφόρο και είναι συνδεδεμένο το συγκεκριμένο πάντα με τη λεωφόρο. Γι' αυτό και έχει και το σηματάκι κάτω και τη λεωφόρο.
1: Οκ. Okay. Γνωστό δημοσιογράφο γράφει, στραβοπάτησε στο 608 και βρέθηκε στο κάτω.
2: Όχι, μια και καέξω λέμε. Αντμίνιο, δεν είμαι για κάτι και τέτοια. Τώρα να φύγω κατευθείαν.
4: Σταμάτα ρε άνθρωπε μεσημεριά.
2: Έχω φύγει ήδη.
4: Αυτό το πράγμα ρε. Σταμάτα ρε.
1: Κομπές ρε, περίμενε ρε. Μη φύγεις ακόμα.
4: Έχεις παιδιά, έχεις οικογένεια. Σταμάτα. Φίλε,
2: είμαι πάρα πολύ συνειδητοποιημένος. Τα πάντα μπορούν να συμβούν στη ζωή.
4: Τι είναι αυτό, εμένα το λες.
2: Πάρα πολύ.
4: 18 Δεκεμβρίου πήγα και ήρθα.
2: Είμαι πάρα πολύ.
4: Εμένα το λες, αλλά σταμάτα τώρα.
2: Σου έχω ξαναπεί.
4: Καλοκαιράκι, έξω, ήλιος,
2: με γλεντάνατε, που σας έλεγα να ζείτε τη ζωή σας κάθε μέρα.
1: Και εκεί που πήγες και ήρθες, είχα πάει όπως καταλάβατε στο βράδυ τη συνέντευξη και ρωτούσαν για σένα.
2: Και
1: έλεγανε θα έρθω, μη ρώτησες. Λοιπόν, Βερβελές, κοιτάζεις το ΙΚΑ. Σαούλης Ψαχνίδη, ρεπόρτερ Παναθηναϊκού.
6: Σκέφτομαι να κάνουμε ομάδα τέτοιο.
1: Τι
6: να κάνουμε ομάδα, να κάνουμε αυτό με το σήμα που έχει τους στίχους μέσα.
1: Ναι.
6: Και να γράψουμε εμείς.
1: Α.
6: Το έχω σκεφτεί.
1: Ήδη το έχεις σκεφτεί.
6: Το πρόσωπό μου έχω κρύψει με καπνό. Σε ένα ποτήρι πόσες λύπες να χωρέσω. Στα δυο σου χέρια τη ζωή μου πες να δέσω και μ' άφησες να πέσω. Κόκκινη γραμμή, να τάσα θα δωρίδες.
1: 100.000 δίσκοι.
6: Αν βάλουμε γρίτσι, μπορεί να βάλουμε γρίτσι, γιατί είπε και καλά λόγια για σένα. Θες, οπότε εντάξει.
1: Ναι, όντως καλά.
6: Βάλουμε γρίτσι. Βάλουμε έκτο το άγγελο, έκτο το άγγελο.
2: Εγώ μόνο...
1: Έβαλες προχθές έκτο το άγγελο, φίλε, με συγκίνησες στο ραδιόφωνο.
6: Στο ραδιόφωνο, βάζω συνέχεια. Μ' αρέσει. Βάζω στο αποχαιρετιστήριο τώρα.
1: Δυνατός. Έλα.
6: Ετοιμάζω
2: φίλους από γρίτσι.
6: Ραδιοφωνική για τους φίλους που παρακολουθούν εδώ, δίνω και ένα νέο.
1: Τι?
6: Τελευταία εκπομπή την Παρασκευή στα Παραπολιτικά.
1: Ολοκληρώνεις τη θητεία σου εκεί?
6: Ολοκληρώνω τη θητεία μου εκεί.
4: Ωραία. Και έρχεται εδώ τώρα ο διευθυντής συντάξης.
1: Α, και έρχεται εδώ, όπως είπες, και τι έγινε.
4: Να πει ότι από τη στιγμή που ολοκληρώνει. Ναι. Σου εύχομαι σύντομα, Διονύση μου, νέα ραδιοφωνική στέγη αρχικά. Ναι. Σου εύχομαι μέσα από την καρδιά.
1: Από το στόμα σου και στο.
4: Γιατί είσαι ραδιοφωνικός εσύ χρόνια. Έτσι.
6: Υπάρχουν δύο-τρεις διερευνητικές επαφές.
4: Όλα, όλα θα τα βρούμε. Όλα, όλα. Και...
6: Όποιος προλάβει, γιατί το μετρητό.
4: Σωστά.
6: Σωστά. Όποιος προλάβει τον κύριο Νίδε.
4: Σωστά. Με ραδιόφωνα μπορείς να μιλήσεις όσο θέλεις, Διονύση μου. Με site δεν είναι καλό να σου χτυπάνε την πόρτα, γιατί δεν ξέρουν ότι δεν φεύγεις από εδώ. Δεν το ξέρουν αυτό.
2: Τέτοια ρήτρα έχεις βάλει. Τι είναι ο Γιαμάλ, είναι. Λοιπόν, είσαι ο Γιαμάλ, αγόρι.
1: Να κάνω αποκάλυψη. Να κάνω αποκάλυψη. Να τελειώνει τώρα αυτή που κάνω προτάσεις.
6: Τώρα πώς έγινε.
1: Να κάνω αποκάλυψη.
6: Από εδώ πώς έγινε. Ουδής αναντικατάστατος δεν μας έλεγε.
4: Ουδής αναντικατάστατος, πώς το λέω και τώρα.
1: Εκτός του Βερβελέ. Έλα.
4: Αλλά. Απλά λέω.
1: Να σου πω, θέλω να πω κάτι, ότι μια αποκάλυψη επίσης. Ο κ. Βερβελές έκανε φωτογράφηση για την επόμενη σεζόν ήδη. Είμαστε εντάξει.
6: Εγώ δεν ξέρω τι ήταν για την επόμενη σεζόν.
4: Εμείς δεν έχουμε.
1: Δεν το έχεις καταλάβει. Για την επόμενη ήταν.
6: Άμα γίνει, δεν τα βρω την επόμενη σεζόν, θα κάνω αγωγή για σκοφαντική διαφήμιση.
1: Η Τζορτζίνα μου λέει, τι νόμιζε για το Instagram σου, ήταν.
2: Εγώ να δούμε πού θα χωρέσω
4: λοιπόν,
2: και πού θα βρω αυτά που θέλετε, αλλά τέλος πάντων.
4: Έρχομαι λοιπόν και λέω ότι από τη στιγμή που σταματάει από τα παροπολιτικά. Θα έρχεται εδώ πέρα 3-5.
1: Ωραίο.
6: Αυτό με μια γενναία αύξηση το υπογράφω τώρα.
4: Δεν σταματάει. Να ζητάει αυξήσεις.
6: Η συμφωνία που είχα ήταν συγκεκριμένη.
4: Θα σου έχουμε καφέ κάθε μέρα.
6: Βάλε τα χρήματα και κάθομαι μέχρι τις 5-4 μέρες τη βδομάδα minimum.
4: Κάτσε να πάρω ένα τηλέφωνο
6: μετά. Το δίνω από τώρα.
1: Τώρα, κάνε το τηλέφωνο τώρα που είναι on fire.
4: Έλα, Αντώνη.
5: Το κινητό μου έχει, το κινητό μου έχει άιρις, άμα θες. Άμα θες να κάνεις την πρώτη καλή κίνηση.
1: Τι άιρις.
5: Ετοιμάζομαι να κάνω και διακοπές από αύριο, το εκτιμούσα αυτό. Λοιπόν, αλλιώς θα κάνω μια...
4: Την πρώτη καλή κίνηση, δηλαδή προχώρα.
1: Θα το δούμε με συμπάθεια το έτοιμα. Έλα, πάμε. Σωστά. Πάμε, θα το δούμε με συμπάθεια.
4: Έλα, Αντώνη μου, καλησπέρα.
1: Ολοκλήρωσες εσύ, ρε. Έχεις με κάτι άλλο.
4: Την αποστολή περιμένω τώρα, γιατί είναι σημαντικό αν θα μπει ο Κρίσες. Λογικά, με μία μέρα στην ομάδα, λες ότι δεν θα τον πάρει. Αλλά επειδή έκανε προπονήσεις με τη Λέστερ, μπορεί να θέλει ο Νίστρου να τον εντάξει πολύ γρήγορα στην ομάδα και δεν μπορεί να το αποκλείσει. Και ελπίσεις, περιμένουμε μέχρι την Παρασκευή.

0: Να κάνει
1: ρωτήσω κάτι, έχει προταθεί ας πούμε, από το μάνατζερ του Τάσου να πάει στον ΠΑΟΚ.
0: Δεν το ξέρω. Γιατί έχει βγει αυτή η φημολογία. Ναι. Εγώ δεν το επιβεβαιώνω ρεπορταζιακά έως τώρα. Μπορεί, εντάξει, και είναι και μια περίεργη ιστορία τώρα να πάει ο Μπακασέτας πάνω. Δεν είναι και εύκολο. Εγώ νομίζω ότι η προτεραιότητα η απόλυτη είναι να πάει στο εξωτερικό. Και εκεί πιστεύω ότι θα πάει.
1: Αυτό υπάρχει που είχαμε πει την άλλη φορά, ότι αν βρεις μια ομάδα με συμβόλαιο ως ένα.
0: Αν του καλύψει 800.000
1: ένα 200 και εσύ παίρνεις ένα 800, σε εμάς
0: ο Παναθηναϊκός έχει πει ότι θα του καλύψει οτιδήποτε κενό υπάρχει.
1: Ακόμα και αν πάει σε έναν ανταγωνιστή, αυτό θέλω να πω.
0: Δεν το νομίζω.
1: Αν πάει στον ΠΑΟΚ ή τον
0: Ολυμπιακό. Αν μπει σε διαδικασία να συζητήσει ο Παναθηναϊκός για να τον αφήσει.
1: Δηλαδή θα έχει τρομερό ενδιαφέρον όσο καλή σχέση και να έχει τώρα με τον ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν το νομίζω ότι υπάρχει αυτό. Θα σου πω, θέλω να είμαι δίκαιο. Και δεν μου προκύπτει ρεπορταζιακά. Αν σου έλεγα ότι υπήρχε μια υπόνοια. Ότι κάποιο πήρε δύο τηλέφωνα, θα σου λέει: έχει γίνει δύο τηλέφωνα. Mm-hmm. Δεν το νομίζω αυτό το πράγμα. Ναι. Νομίζω ότι θα πάει στο εξωτερικό. Δεν ψήνεται για Τουρκία.
1: Παρότι σίγουρα έχει προτάσει από εκεί.
0: Ναι. Εκτός τι να σου πω τώρα, αν έρθει μια ομάδα η οποία ξέρει θα είναι πρωταγωνίστρια.
2: Και πάλι δεν ψήνεται. Ναι, δεν θα έρθει η Φενέρμπαξε ή η Γαλατασαράι, αλλά δεν ψήνεται για Τουρκία.
0: Η Μπεσίκτας, ας πούμε, δεν νομίζω. Οπότε θα δούμε τώρα.
1: Okay.
0: Μπορεί να γεννηθεί κάτι που να είναι εκτός αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή σε αυτό που σκεφτόμαστε, εμείς, στο πλαίσιο που σκεφτόμαστε.
1: Ωραία, αν έχει κάτι άλλο σε μήνυμα, απαντάς. Θέλω να πάμε σε Βερβελέ
0: ναι.
1: για το επόμενο τεταρτάκι και να μιλήσουμε λίγο για 2-3 ζητηματάκια που από χθες δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά τα δεδομένα. Ο Ρόκα, για παράδειγμα, είναι κλεισμένος. Έρχεται όντως Ελλάδα. Τι γίνεται εκεί?
3: Στην Ισπανία σήμερα λένε ότι αντί 5 εκατομμυρίων ευρώ. Αναμένεται να ενταχθεί στον Ολυμπιακό. Για την ώρα δεν υπάρχει πληροφορία περί άφηξης σήμερα, αύριο. Εντάξει, θα αλλάζουν. Δείχνουν πάντως να το έχουν τελειωμένο το όλο ζήτημα. Ο Ολυμπιακός έχει επιβεβαιώσει και διαψεύσει κάτι όπως έκανε προχθές με τον Στάνιτς. Έχει μεταφερθεί από το ρεπορτάζ ότι ένας παίκτης που έχει εκφραστεί θετικά ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Δεν ξέρω αν και αυτό στην παρούσα φάση έχει την σημασία του. Ένα φίλο που μεταφέραμε χθες κάποια πράγματα που και εμείς έχουμε μάθει. Τα από εκεί πέρα, αν αρέσει τον προπονητή, το γεγονός ότι συγκλίνει προς τα μέσα, ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που δοκιμάζει και να πάρει την προσπάθεια. Εντάξει, τώρα στην Τζιρόνα ήταν και αλλιώς ο ρόλος του, ότι και να συζητάμε. Άλλα πράγματα πρέπει να δείξει ο Ολυμπιακός που παίζει ένα ποδόσφαιρο κατοχής και θα περνάει και πολλές φορές την μπάλα από τα πόδια του. Και άλλο στην Τζιρόνα που τις περισσότερες φορές ήταν σε μια θέση άμυνας.
1: Ναι. Και ο προπονητής παίζει ρόλο. Αν του κάνει ως εργαλείο, οκ. Okay. Δεν έχει τρομερά νούμερα στην La Liga.
2: Ρόκα.
1: Εξτρέμ.
2: Αλλά... Τρία γκολ, μία ασίστ είχε. Τρεις ασίστ, ένα γκολ.
1: Κάτι τέτοιο. Νομίζω τρεις ασίστ, ένα γκολ.
2: Δεν θυμάμαι. Κάπου το είχα δει.
1: Κοίτα, δεν είναι το θέμα τόσο αυτό μωρέ, με τους αριθμούς. Είναι και ο τρόπος που αγωνίζεται η ομάδα. Δηλαδή θέλω να δω κιόλας πώς θα τον αξιοποιήσει ο προπονητής. Αυτή φαντάζομαι είναι επιλογή με τη Λίμπαρ, Διονύς, έτσι. Δεν είναι ότι είναι χαρακτηριστικά.
3: Με τη Λίμπαρ τον έχει πει και στην σύσκεψη που.
1: Είπε και όνομα, γίνει, θέλω να πω, και... όχι μόνο χαρακτηριστικά που ψάχνει.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό.
3: Ναι. Και είναι και ένα προσβεστή, ο οποίο. Εντάξει, κοίτα, είμαι λίγο. Επειδή φίλε, δεν ξέρω, πολλοί κόσμοι κάποια πράγματα που λέμε τα ζυγίζει όπω θέλει, κάποιοι τα μεταφέρουν όπω επιθυμούν για δικού του λόγου. Θα σου θυμίσω ότι έχει μεταφερθεί και από εμά δημοσιογράφου ότι ο Αντρέ Λουίζ ήταν στα θέλω του με τη Λίμπαρ γιατί θέλει ένα αριστροπόδαρο εξτρέμ. Αλλά με την αντιμετώπιση που είχε, δεν έκρινα ότι τελικά έμεινε πολύ ευχαριστημένος ή από την επιλογή, μάλλον να συμφωνήσει και αυτός ή από την πρόταση που του έγινε. Mm-hmm. Έτσι το λέω, γιατί στο τέλος θα νομίζει ο κόσμος ότι του κοροϊδεύουμε, ρε παιδί μου. Μην νομίζει ότι δηλαδή, μπορεί να έρθει ο Ρόκα εδώ και να μην πέσει για να λέμε τι μας λέγατε τότε, ρε παιδιά. Συγγνώμη, δεν το βάζει ο προπονητής. Λέω, μακάρι να έρθει το παιδί και να κάνει τη διαφορά. Αλλά είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος. Είναι νεαρό σε ηλικία, είναι όπως και να το κάνουμε ένα ζήτημα για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή πρέπει να προσαρμοστεί αμέσως. Ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη να πάρει από τους νέους παίκτες πράγματα μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή εντάξει, το ζώο το θεωρώ πιο ψημένο. Ναι, το θεωρώ πιο ψημένο. Πώς να σου το πω. Δηλαδή δεν με αγχώνει ο Ζώτα Σίλβα για τον Ολυμπιακό. Πιστεύω ότι αν βρει το ρυθμό του, έχει την ποιότητα να το υπηρετήσει. Εδώ το παιδί αυτό θα πρέπει να προσαρμοστεί σε νέα δεδομένα γιατί και με την Λίμπαρ για να είμαστε και δίκαιοι με του εξτρέμ δεν ζητάει. Τα χέρια στη μέση και παίξτε. Δηλαδή, ο Βέλντε μπάλα ήξερε καντάρια. Να την κάνει κουμπολόι. Την έφερε σε κάτι φάση, έβαλε 2-3 τα ωραία γκολ. Οκ. Okay. Από εκεί πέρα όμως το υπόλοιπο κομμάτι κοκκίνησε το κεφάλι το μοτουργίζει να πίσω να μακάρι. Δεν είναι. Δηλαδή, και με την Λίμπαρ είχε απαιτήσει από του εξτρέμου. Δηλαδή, τον Αντρέ Λουίς δεν είπε γιατί τα τελειώματά σου μπροστά δεν είναι καλά. Θεωρείται δεν είναι συνεπή στο τακτικό κομμάτι Όσον αφορά στον Ασταλ.

0: σημαντικό τη ομάδα. Αυτό είναι ο προπονητή. Αυτή είναι η φιλοσοφία του και ζητάει πολλά πράγματα από του εξτρέμ. Δηλαδή, θυμηθείτε πόσε φάσει έχει τραβήξει ο Ζέφο Μαρτίνη στην άκρη και, τον, και σε συνέντευξη τύπου λέει τον έχει πασάρει κανονικά. Ότι μπορεί να νομίζετε ότι έκανε ένα καλό παιχνίδι για παράδειγμα ο Ζέφο Μαρτίνη, ότι είχε ευκαιρίε, αλλά αμυντικά δεν βοήθησε τον πάκου του καθόλου. Τα ίδια με τον Ποντένσε. Τον έχει τραβήξει στην άκρη και του λέγε παίξε, βοήθεια εδώ.
1: Καλά, δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο να το καταλάβει κάποιος αυτό και ότι δεν συμβαίνει και με άλλες ομάδες. Για παράδειγμα, Λουτσέσκου, λέγαμε στο Γιακουμάκη, στο πρόσωπό του, βρήκε ένα σεντερφόρ να κάνει τις δουλειές που θέλει με στο γήπεδο. Τώρα, ο ΠΑΟΚ άλλαξε προπονητή. Ο Γιακουμάκης δεν είναι στον ΠΑΟΚ πλέον.
2: Σωστά.
1: Βλέπεις, αλλάζουν αυτά τα δεδομένα με βάση τον προπονητή. Okay. Πες μου λίγο κάτι, ρε φίλε, γιατί πολλή κουβέντα γίνεται για τον Τζολάκη.
0: Να πω λίγο, να σας δώσω λίγο, επειδή ναι. Κρεμεί και το θέμα, τι έχει πει ο κύριος Μαρινάκης. Τουλάχιστον αυτά που προκύπτουν τη δική μας πλευρά.
1: Στη συνεδρίαση.
0: Στη συνεδρίαση.
1: Okay.
0: Έχει πει ότι προφανώς δεν δέχομαι τη στημένη πρόταση της ΕΠΟ. Για τον ένα συν ένα χρόνο αναφέρομαι. Αυτό που ξέχασε να πει ο κύριος Γκαγκάτσης είναι ότι ο κύριος Σαββίδης έκανε τα πάντα για να βγει ο κύριος Αλαφούζος. Και θα τα δούμε όλα από εδώ και μπρος για το τι πίεση είχε ο ίδιος ο πρόεδρος της ΕΠΟ με γραπτά μηνύματα και όχι μόνο. Επίσης, τι λαγούσε πετραχίλια έταξαν σε άλλες ομάδες και πώς πιέστηκαν οι ιδιοκτήτες επίσης και με γραπτά μηνύματα και όχι μόνο. Και όλα αυτά θα τα δούμε αναλυτικά αργότερα. Είπαμε να μην βλέπουμε το ποδόσφαιρο με την πολιτική, αλλά και πάλι υπήρχαν πολιτικές πιέσεις για να ψηφίσουν οι ομάδες του κύριου Αλαφούζο. Τελικά είμαστε πάλι στο 7-7. Απέδειξα από την αρχή της θητείας μου στην Προεδρία της Super League ότι θέλω το καλό όλων των ομάδων, με τη μεγάλη χορηγία που εξασφαλίστηκε που έκανε βιώσιμη τη λειτουργία της Super League, αλλά και με την προσπάθεια για κοινή τηλεοπτική διαχείριση την οποία προσπαθήσαμε. Καταφέραμε να έχουν όλες οι ομάδες πολύ καλά τηλεοπτικά συμβόλαια για 4 χρόνια, να μην έχουν ανάγκη ούτε Μαρινάκη ούτε Αλαφούζο ούτε Σαββίδη. Και επειδή δεν αλλάζει κάτι στην καθημερινότητά μου με το να είμαι πρόεδρος του Super League, ούτε την ομάδα μου βοηθάει πουθενά, για να εκτονωθεί η κατάσταση και για το καλό του ποδοσφαίρου, σας λέω ότι δέχομαι να έχουμε έναν υποψήφιο κοινής αποδοχής, όπως η αντιπρόεδρος κυρία Κοξένογλου, που αποδεδειγμένα είναι ικανή και έμπειρη στα θέματα του συνεταιρισμού. Είναι μια εξέλιξη, νομίζω, στα όσα έχουμε αναφέρει πριν, αλλά από και πέρα είναι θέμα αν οι υπόλοιποι 7 θα αποδεχτούν αυτή την πρόταση για την κυρία Κοξένογλου.
1: Θεωρείς ότι δεν θα το δεχόταν η άλλη πλευρά, Βασίλη, αυτό, έτσι.
2: Τελείωσες.
1: Όχι, δεν τελείωσε. Εγώ ρωτάω από γι' αυτό που
0: είπα. Ότι υπάρχει και η έντονη ισχύα στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού ότι έχουν μια εκτίμηση και αυτό που είπε νωρίτερα ο Βασίλης, ότι είναι πολύ πιθανό αύριο η ΕΠΟ να πάρει το μέρος του κύριου Αλαφούζου.
2: Ναι. Θεωρώ ότι αν κατέβαινε η κυρία Κοξένογλου, καταρχάς ο Μαρινάκης λέει πάμε σε μια λύση που είναι κοινής αποδοχής. Άρα δεν μιλάει για 7, μιλάει για 14-14.
0: Δέχομαι έναν υποψήφιο κοινής αποδοχής.
2: Ναι. Αυτό. Μιλάει για 14-14.
1: Εσύ είπες υποψήφιος... για δύο που υπόθηκαν, που δεν ξέρεις.
2: Δεν ήταν η Κοξενόγλου
1: σε αυτά
2: τα δύο ονόματα. Όχι, ήταν ο υποψήφιος, όμως έρχεται, ρε παιδιά, από την πλευρά του... Που έχει υποστηρίξει τον μπλοκ Ολυμπιακού, πώς μπορεί να είναι
1: κάπου. Από κάπου θα είναι όμως, δεν θα είναι, ρε φιλέ.
2: Εντάξει.
1: Είτε στην μια πλευρά, είτε στην άλλη. Δεν πού θα βρει τώρα.
2: Εκτός αν έρθει κάποιος. Πρέπει να δοθεί μια λύση, παιδιά. Εκτός αν έρθει κάποιος. Έχω την εντύπωση.
1: Πάμε να βάλουμε.
2: Πάμε να βάλουμε, ναι.
1: Back to back.
2: Μη ρώτησα, θέλω.
1: Back to back, ρε, όλοι μαζί.
2: Όχι, εγώ δεν μπλέκω με αυτό.
1: Δεν θα
2: πρόεδρο στη Λίγκα θα γινόμουν. Ναι, σε έχω. Πολιτική δεν θα κάνω. Πρόεδρο στη Λίγκα θα γινόμουν.
1: Κουστομάκι όμως, ξητέρμα αυτά τα κοντομάνικα και αυτά. Κουστομάκι πλέον.
2: Ναι, ρε, φούλα κουστομιά. Θα πήγαμε πάρα να ψωνίσουμε στο φίλο.
1: Τέλος. Στο ζούλα.
0: Δεν ξέρω, πάντως, εγώ νομίζω ότι στο μυαλό του κύριου Γκαγκάτση θα ήταν προτιμότερο να δει αν μπορεί με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω, μπορεί και άλλη πλευρά να έχει να προτείνει κάποιον κοινή αποδοχή, ένα πρόσωπο που να μπορεί να. Να πάρετε το κίνηση από το εξωτερικό να είναι με 9-5, έτσι μπορεί να είναι με 14.
2: Ναι.
0: 13,
2: αυτό,
0: λέω.
2: Αυτό, σωστά, λοιπόν, σωστά.
0: Μπορεί να προλαβεί, δεν ξέρω. Δηλαδή, θα προτιμούσε η πλευρά Γκαγκάτση και ΕΠΟ να προσπαθήσει να βρει μια τέτοια λύση παρά να φτάσει αύριο στο σημείο να ψηφίσει έναν από του δύο. Έτσι, το ξαναλέω, θα είναι πολύ σοβαρό δηλαδή. Λίγες ώρες πριν την κλήρωση και του πρωταθλήματος.
1: Okay.
2: Να ξέρεις, την Πέμπτη θα πάω στην κλήρωση του πρωταθλήματος. Δεν τη χάνω. Γιατί πιστεύω.
1: Πού θα γίνει?
2: Ότι θα γίνει στον Άλυμο σε ένα.
1: Βραδάκι,
2: ναι, 9 η ώρα. Θες να κανονίσω να έρθεις.
1: Πέμπτη, ε. Να το κουβεντιάσουμε μετά. Ναι,
2: να το κουβεντιάσουμε, να πάρουμε τον πύρα.
1: Okay.
2: Γιατί νομίζω ότι θα έχει ωραία πραγματάκια εκεί. Θα έχει βλέμματα, θα έχει πηγαδάκια να δούμε ποιοι θα κάτσουν με ποιους. Θέλω να δώσω ποιο τραπέζι θα κάθεται ο Ηλιόπουλος. Ο Γκαγκάτσης, αυτά θα είναι ωραία. Θα έχει πλάκα.
1: Ναι, αυτό είναι.
2: Θα έχει πλάκα.
1: Όντως. Πάμε πάλι αγωνιστικά λίγο να προλάβουμε, Διονύση.
0: Πάμε, ναι, πάμε.
1: Ωραία. Ρώτησα για.
0: Είχαμε κλείσει με τον Ρόκα, ναι. Πες μου.
1: Μιλήσαμε για Ρόκα, ρώτησα για Τζολάκη, ρε φίλε, γιατί πολύ κινητικότητα υπάρχει. Πολλοί γράφουν. Από Τουρκία το κουβεντιάζαμε και νωρίτερα με τον Γουλή πριν μπούμε στο στούντιο. Εντάξει, ενδιαφέρει κόσμο ο Τζολάκης στα 23 του. Τώρα δεν ξέρω τι βλέπεις εσύ να γίνεται φέτος, αν θα υπάρξει φέτος δηλαδή μια εξέλιξη ή πάμε για του χρόνου.
0: Κοίτα, εδώ υπάρχει μια πολύ σημαντική παράμετρος που έχει να κάνει με το συμβόλαιό του. Ο Τζολάκης δεν δείχνει ζεστός στις επαφές που έχουν γίνει για την ώρα να ανανεώσει το συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Αυτό τι σημαίνει, ότι προφανώς θέλει να φέρει τον Ολυμπιακό σε μια διαδικασία που να επισπεύσει τις κινήσεις, τις εξελίξεις, αν θέλετε, για πώλησή του. Δηλαδή, θα πάει στον Ολυμπιακό να πει ότι έχω αυτές τις προτάσεις, δώστε με. Γιατί ο Ολυμπιακός ξέρει ότι μπορεί να εισπράξει μηδέν. Δεν θα πω ότι υπάρχει δυσαρέσκεια, αλλά νομίζω ότι στον Ολυμπιακό θα περίμενε μια άλλη αντιμετώπιση από τον Τζολάκη, γιατί και αναδείχθηκε μέσα την προσπάθεια της ομάδας και ο ίδιος την έχει βοηθήσει σίγουρα την ομάδα. Καταλαβαίνω, δηλαδή θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του, εννοείται ένα πολύ μεγαλύτερο συμβόλαιο, αλλά να δώσει στον Ολυμπιακό ουσιαστικά το πράσινο φως να μπορεί να χειριστεί αυτός με καλύτερο τρόπο το μέλλον του, στη λογική του να εισπράξει ο Ολυμπιακός περισσότερα χρήματα. Γιατί τώρα, όταν ξέρεις, θα σου το πω απλά, αν ο Ολυμπιακός δηλαδή έχει στο μυαλό του για τον Τζολάκη που θα πάρει 25 με 30, αν του έρθουν 12-13 και λύγει το συμβόλαιό του παίχτη του χρόνου, θα είναι μονόδρομος τον Ολυμπιακό. Πολλοί κόσμοι θα θεωρούν ότι είναι λίγα τα λεφτά. Μετά είναι και ζήτημα του Ολυμπιακού θέλει να κάνει. Δηλαδή, μπορεί να πει: τον κρατάω τερματοφύλακα, εκτεί κανονικά το συμβόλαιό του εδώ και φεύγει και έτσι. Ή δεν ξέρω αν θερμαίνεται το ενδιαφέρον στην πορεία, αλλά για την ώρα νομίζω ότι στο ρεπορτάζ περιοκύπτει περισσότερο από το περιβάλλον του Τζολάκη, ότι ο Τζολάκης δείχνει αποφασισμένος για αυτό το καλοκαίρι να κάνει το επόμενο βήμα. Έχει διαφορά η κάθε πρόταση. Στο Τζολάκη δεν λέω ότι το αφήνει αδιάφορο, αν για παράδειγμα του λέγει η Άρσεν Ελλάδα εδώ για δεύτερο τερματοφύλακα. Αλλά νομίζω ότι αυτό που προκύπτει πίσω από το περιβάλλον του, όπου θέλει, όπου θα πάει, θέλει να παίζει. Και είναι πολύ λογικό, γιατί τώρα φτιάχνει το όνομά του για τα καλά. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο είναι ενεργό χρόνια ουσιαστικά με λίγες ευκαιρίες, παίρνοντας το κύπελο για παράδειγμα στον Ολυμπιακό. Αλλά τα δύο τελευταία χρόνια παίζει ασταμάτητα, έχει παίξει με την εθνική ομάδα. Είναι σε μια κατάσταση στην οποία ανεβάζει με το χέρι του κατακόρυφα. Και είναι πολύ λογικό και πάντα διαχρονικό, θα έλεγα, το ενδιαφέρον των Τούρκων, ειδικά της Γαλατά, σε μια λογική ότι του δίνουν ένα γενναίο συμβόλαιο. Δεν ξέρω αν το παιδί αυτό θα ήταν η καλύτερη επιλογή σε αυτήν την ηλικία να πάει στην Τουρκία. Την άλλη, και συμβόλαια παίζουν, αν σώζεται κιόλας η επιλογή του. Δηλαδή, αν πας 2 χρόνια 3 στην Τουρκία, κάνεις ένα τριετές με 7,5 εκατομμύρια με 8 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, είσαι 26 και λύσεις τα προβλήματα και των παιδιών σου, που λέει λόγος. Προβλήματα, να μην έχει ποτέ. Τα ζητήματα, τέλος πάντων, τη μόρφωση, ό,τι θες, πες, διαμονή. Λοιπόν, το ζήτημα λοιπόν εδώ είναι ότι όλο αυτό προκύπτει από τη στάση του Τζολάκη. Πιστεύω ότι, για παράδειγμα, γράφτηκε χθες στην Αγγλία και η Brighton, η αγαπημένη μας Brighton. Έχει καλό τερματοφύλακα η Brighton. Έχει καλό τερματοφύλακα, τι, προφανώς. Θεωρώ πιο πιθανό να πήγαινε στη Hull. Το ξαναπεί ότι η Hull είναι μια ομάδα που μπορεί να το βάλει και βασικό στην Αγγλία.
1: Κάτσε να κοιτάμε πίσω.
0: Ναι, είναι και ένα. Τα έχετε κάνει τρομερά, ρε φίλε.
1: Ντατσόπουλο, ρε.
0: Έχετε πάει. Έχετε, ο γουλή μα γυρίζει την πλάτη, ρε φίλε.
2: Δεν σου γυρίζει την πλάτη, γιατί άμα γυρίσει, όταν φαίνεται η πλάτη, θα είναι άσχημο.
1: Είναι ωραία η πλάτη, έχει ωραία πλάτη, φίλε.
2: Εγώ πάρε. Το κινητό μου το δείχνετε, ρε. Γιατί έδειχνα την εικόνα του κινητού μου και είχα στείλει κάτι πολύ σημαντικό ρεπορταζιακό. Όχι, όχι, όχι, όχι, ρεπορταζιακό.
0: Για πες, Διονύη,
2: μην κάνουμε κανένα τέτοιο, ρε. Άμα κάνουμε κανένα. Κάνα πώς το λένε, Zoom, φοβάμαι. Zoom. Τώρα βέβαια πάνω στην ώρα κιόλας.
1: Έλα, Ντένις.
2: Αυτό στέλνω.
1: Και να μην ήθελα να κάνει και με Zoom, θα το κάνει. Τώρα το κάνω κι εγώ το Zoom. Να πει τι έστελες.
2: Νομίζω ότι είμαι στο Star Trek τώρα και έχουμε την οθόνη τον εξωγήινο και μας μιλάει.
1: Για λέγε.
2: Έλα. Έλα, τι γίνεται, έλα.
1: Λέγε,
2: πώς πάμε.
1: Λέγε, αγόρι, λέγε.
0: Γεια σας.
1: Έλα εδώ, πάμε λίγο να το δούμε για από κοντά.
2: Γεια σας, Γκίνη. Κοίτα, μας χαιρετάει. Γεια σας, Γκίνη. Ερχόμαστε με καλές προθέσεις.
1: Θυμάστε παλιά που σε πεντεχόμουν, έτσι.
2: Ερχόμαστε με καλές προθέσεις.
1: Ναι, ενώ τα άλλα τζο είναι όλα σωστά. Μόνο ο φωτισμός μας έλειπε. Για λέγε, Διονύση, τι έλεγες λοιπόν για τον Τζολάκη.
0: Απέναντί μου σας έχω βάλει. Λέω λοιπόν ότι προκύπτει περισσότερο από το περιβάλλον ότι είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα και ότι αυτό θα φέρει τις εξελίξεις. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός στην αγορά είναι ανοιχτός στην αναζήτηση τερματοφύλακα. Έχουμε πει ότι υπάρχει, δεν είναι μόνο όσα να πούμε, έτσι, υπάρχει μια λίστα με 4-5 τερματοφύλακες και ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι έτοιμος. Και σας θυμίζω εδώ και την άποψη του Μεντιλίμπαρ, ότι για να φύγει κάποιος και από τους βασικούς ειδικά πιο πολύ, θα πρέπει να αντικατασταθεί και από παίκτη ο οποίος θα μπει άμεσα να βοηθήσει. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να φύγει ο Τζολάκης. Ο Τζολάκης πήρε σε τρεις εβδομάδες ο Ολυμπιακός έχει προγραμματικά. Και αν φύγει, θα πρέπει ο τερματοφύλακας να έρθει.
1: Για περίμενε. Σήκω λίγο χέρι να κάνουμε high five. Σήκω λίγο χέρι να κάνουμε high five.
2: Μισό λεπτό, ρε φίλε.
1: Εντάξει, ωραία.
2: Και, και μια γουλιά καφέ να πιω άνθρωπο. Έτσι, μια γουλιά καφέ. Γουλιά, μια γουλιά καφέ. Δεν μου λες. Ωραίος.
1: Τζορτζίνα, είμαι ο μόνος σοβαρός εδώ.
2: Αυτός
1: ο μόνος.
2: Δεν μου λες κάτι άλλο. Κάθεται λες και είναι στην εκκλησία. Τα χεράκια πίσω.
1: Να σου πω. Τι να κάνω τώρα. Ναι.
2: Δεν μου λες. Όπα. Μην ψήσεις. Θα σκοτωθώ. Δεν μου λες. Αυτός που γράφτηκε τις παρα... Ο Κατσεφέφη από εκεί πέρα.
1: Λοιπόν, ο Διονύση, ο Διονύση έφυγε.
2: Αυτός Παραγουάης που γράφτηκε.
1: Ναι, ο τερματοφύλακας.
2: Γράφτηκε χτες νομίζω για Ολυμπιακό.
0: Ναι, ξεκίνησε από ένα λογαριασμό με 40 followers.
2: Α, είναι στο μότο.
0: Μας όλα τα site. Όχι, όχι, δεν λέω ότι είναι. Νομίζω ότι δεν θεωρώ ότι είναι εύκολο. Είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος αυτή τη στιγμή φέρεται να έχει χρηματιστηριακή αξία 6 εκατομμύρια. Είναι 2 μέτρα τερματοφύλακας. Ο Ορλάντο Χιλ. Λέω ότι μέσα στο. Το γραφείο και το μάτζερ που τον εκπροσωπούν ότι είναι και ο Σαβιόλα, παλιός παίκτης του Ολυμπιακού. Είναι στη Σάλο Ρέντζο, μια ομάδα η οποία έχει επαφές και παντού. Έχει κάνει ένα καλό μουντιάλ το παιδί αυτό. Εντάξει, δεν είναι, δεν το βλέπω εύκολο. Ναι. Δηλαδή είναι και θέμα του Ολυμπιακού θέλει να κάνει, παιδιά. Τι θα πάρει από τον Τζολάκη, τι θέλει να δώσει. Προφανώς και δεν θα πάρει ελεύθερο. Δηλαδή, δεν ξέρω, στη μεταβατική περίοδο όμως είναι πολύ βασικό Ολυμπιακός να πάει με τερματοφύλακα
2: και τι project και τι θα κάνει. Χρόνια, ναι.
0: Έχουμε ασχοληθεί ελάχιστα με το αν ήταν. Δηλαδή, θυμάμαι εδώ 20 μέρες συζητάγαμε ότι ο Τζολάκης δεν είναι καλά και φαίνεται και μετά το ξαναβρήκε τέλος πάντων. Πού και πέρα, έτσι δεν είναι ότι ήταν 10 χρόνια τερματοφυλακάς του. Έτσι, 2 χρόνια παίζει βασικός, αλλά και η ζωή συνεχίζεται. Αλλά είναι, δείχνει να είναι το καλοκαίρι το οποίο ξαναλέω δεν είναι από την πλευρά του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός έχει τη διάθεση να ανανεώσει το συμβόλαιο του Τζολάκη.
2: Ναι.
0: Προκύπτει περισσότερο από το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, και διάφοροι που βλέπουν. Κινήσεις που, για παράδειγμα, πριν αρχίσει η προετοιμασία, από γνωστούς συμπεραίνω το γεγονός ότι ψάχνει τόσο κανένα άλλο καλοκαίρι.
1: Λοιπόν.
0: Δεν είναι και παράλογος, γιατί πήραν το διαβατήριο, έτσι.
1: Είμαι σίγουρο ότι διαβάζουμε το ίδιο, ε. Μπαρμπάδες, συνταξιούχοι, αυτό. Το έχουν αφήσει όλη τη σύνταξη στο κίνο, λέει.
2: Ο Γουλή, λέει, Γουλή, έτσι κάθε το παππούς μου και κοιτάζει το κίνο. Και ένας άλλος λέει... Σε πληροφορώ ότι έτσι κοιτάζω και εγώ το κίνο, θα πέσω στο προπό. Λέει ένας άλλος, υπομονή ρε μάγκες, μια εβδομάδα έμεινε και πάτε διακοπές.
1: Να σου πω, δώσω μου και κάποια ανάγκο, ταιριάζει τώρα. Για δώστε μου. Παρεπιπτόντως βγήκα πρόεδρος εγώ στο
2: πόλι,
1: γιατί έλειπε ο καπετανάκος.
2: Ο Γουλής λέει, είναι σαν θείο σε πανηγύρι που σκανάρει όποιον περνάει. Έτσι με τα χέρια πίσω.
1: Έπρεπε τα χέρια πίσω να βάλουμε. Στην πλατεία, στην Άρεος, εκεί κυκλοφορούν το πρωί, 8.30 το πρωί. Έτσι.
2: Έχω τη μέση μου, μωρέ. Νάτος, εκεί που ήταν ο Γιαννούτσος είναι.
1: Ίδιο δρόμο, ναι ρε.
2: Ναι.
1: Έλα φίλε, τι κάνεις.
3: Γεια σας, γεια σας. Λες και βλέπατε απευθεία σύνδεση με τη Σελήνη ήσασταν.
2: Παιδί μου, μιλάγαμε στο Star Trek με την εξωγήινη φυλή. Μιλάγαμε.
1: Έχει δυσκολέψει, λέει, το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Λέει. Σαν ιερά εξέταση ήταν, λέει, από πάνω του άλλη.
0: Αυτό που το πας.
1: Αυτό που
0: είναι αλήθεια.
1: Για πολλούς λόγους.
3: Έχει πει ο Διονύσης. Εδώ και μήνες.
1: Για πολλούς λόγους. Κοιμάσαι λίγο, φιλέ.
0: Ποιος
1: εγώ. Εσύ, ο Βερβελέ.
0: Όχι, έχω αλλάξει ρότα.
1: Α, οκ. Λοιπόν.
0: Προσπαθώ τον τελευταίο καιρό τα 5 ώρα και 6 ώρα το πρωί να τα έχω κόψει. 2-3 ώρα αποσύρωμαι και 9 ώρα σηκώνομαι πλέον.
1: Το θέμα είναι να είναι και το περιβάλλον σου έτσι, ρε φίλε. Μη σε παίρνουν τηλέφωνα για σαν να έχουν και τέτοια εκείνε τι ώρε.
0: Δεν είναι στο πρωί, τι ώρα σου στείλα μήνυμα π.χ. Δεν είναι στο ώρα μου λαμβάνω μηνύματα αγάπη.
1: Ξημερώματα.
0: Στήριξη.
1: Ξημερώματα. Ένα για να πει στον καπετανάκο και να φύγει, έβγαλα γι' αυτό.
0: Ναι, και να πω και, να πω και για τον Ορτέγκα λίγο θέλω πριν πάμε γιατί το
1: αφήσαμε.
0: Ο Ορτέγκα ουσιαστικά δεν είναι κάτι νεότερο. Είναι αυτό που έχει μεταφερθεί πριν κάνα 3 εβδομάδες. Ότι είναι στα υπόψη της River Plate. Η River Plate δεν έχει 6-7 εκατομμύρια να δώσει στον Ολυμπιακό αύριο για τον Ορτέγκα. Και το όλο σενάριο που προκύπτει εκ νέου, γιατί είναι για αναπληρωματικό, ξαναλέω, δεν είναι για βασικό αριστερό μπακ. Το όλο κομμάτι λένε μια πρόταση να τον πάρουμε δανεικό και να βάλουμε οψιόν αγορά. Εντάξει, αυτό τώρα στο μυαλό του Ολυμπιακού δεν είναι στην πρώτη γραμμή. Και αν μπορώ να μεταφέρονται κάτι, είναι ότι ενώπιση προγραμματικών, επειδή μέρες περνούν, θεωρώ πιο πιθανό να παίξει βασικό ο Ορτέγκα παρά ο Μπρούνο στο μυαλό του με τη Λίμπαρ. Οπότε το μόνο σίγουρο είναι ότι γυρίζουμε το χρόνο λίγο πίσω, για να πάω στις ρυθμίσεις μου και πάλι θα συζητάμε ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει ένα ακόμη μπακ, πάλι ψάχνει το αριστερό του μπακ, περιμένει το οχτάρι που θα πάρει. και θα έχουμε ψωμί μπροστά μας για να αναλύουμε